0: Ότι ενεργοποιήθηκαν συστήματα εράμινας κοντά στον πυρηνικό σταθμό του Μπουσέρ, καθώς και μια ισχυρή έκρηξη ακούστηκε στην πόλη του Ισφαχάν. Σιρήνες συναγερμού ήχησαν σε διάφορες περιοχές του Κουβέιτ, καθώς οι αρχές ενεργοποίησαν τα συστήματα εράμινας λόγω εναέριων απειλών. Η αεράμινα της χώρας αναχέτησε ιρανικούς πυράβλους και μία επανδρωμένα αεροσκάφη. Ο Ιρανικός στρατός ανακοίνωσε πως στοχοποίησε αμερικανική βάση στο Κουβέιτ με πυράβλους. Οι Ιρανικές ενόπλες δυνάμεις στοχοποίησαν αμερικανικά πυραυλικά συστήματα HIMARS στην βάση Αριφτζάν στο Κουβέιτ, αναφέρεται σε ανακοίνωση που μετέδωσε το επίσημο πρακτορείο ειδήσεων IRNA. Χθες, ο Αμερικανός πρόεδρος είχε εξαπολύσει νέες απειλές κατά του Ιράν, προειδοποιώντας ότι η Τεχεράνη θα πληρώσει πολλαπλάσιο τίμημα για κάθε Αμερικανό στρατιώτη που σκοτώνεται, την ώρα που πληθαίνουν οι αποκαλύψεις για τις αυξανόμενες αμερικανικές απώλειες στη Μέση Ανατολή. Δήλωνε άστεγη και έμενε σε βίλα 280 τετραγωνικών μέτρων με πισίνα στα βόρεια προάστια. Ο λόγος για μια αλλοδαπή γυναίκα διαχειρίστρια εταιρείας που εντόπισαν οι ελεγκτές της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων να ανήκει σε κύκλωμα φοροδιαφυγής άνω των 17 εκατομμυρίων ευρώ. Όπως αποκαλύφθηκε, πρόκειται για κύκλωμα εικονικών τεχνολογίων εταιριών που πτώχευαν και διέκοπταν τη λειτουργία τους σε χρόνο ρεκόρ. Μέχρι σήμερα έχουν συλληφθεί 3 άτομα, ενώ έχουν δρομολογηθεί ενέργειες δέσμευσης περιουσιακών στοιχείων και κατασχέθηκαν πάνω από 32.000 προϊόντα απομίμησης. Συνεχίζονται και σήμερα οι υψηλές θερμοκρασίες σε μεγάλο μέρος της χώρας. Το Υπουργείο Υγείας καλεί τους πολίτες να παραμένουν σε δροσερούς χώρους και να αποφεύγουν την έντονη σωματική δραστηριότητα από τις 11 το πρωί μέχρι τις 5 το απόγευμα. Σε αυξημένη επιφυλακή βρίσκονται οι υπηρεσίες του Δήμου Αθηναίων αλλά και όλος ο κρατικός μηχανισμός. Εν τω μεταξύ, ισχυροί άνεμοι έριξαν δέντρα και κολόνες ηλεκτροδότησης χθες βράδυ στην πόλη της Δράμας και τα περίχωρά της, ενώ συνοδεύονταν και με έντονη βροχόπτωση. Η πυροσβεστική έχει δεχθεί τουλάχιστον 21 κλήσεις για κοπές δέντρων και κλήσεις για αφαιρέσεις αντικειμένων. Δεκάδες χιλιάδες στρέμματα δάσους έγιναν στάχτη σε Γαλλία, Ισπανία και Αλγερία, καθώς οι καύσωνες και η ξηρασία τροφοδοτούν νέα μέτωπα φωτιάς στις τελευταίες ημέρες. Δραματική είναι η κατάσταση στην Ισπανία. 100 χιλιόμετρα βορειοανατολικά της Μαδρίτης, στην περιοχή της Γουαδαλαχάρα, μεγάλη δασική πυρκαγιά έχει καταστρέψει περίπου 260.000 στρέμματα γης, ενώ τουλάχιστον 1.200 άνθρωποι εγκατέλειψαν αναγκαστικά τις εστίες του. Στη Νότια Γαλλία, το μεγαλύτερο μέτωπο εκδηλώθηκε στην περιοχή Ταραντό του νομού Βαρ, όπου περισσότεροι από 600 πυροσβέστες επιχείρησαν να περιορίσουν την πυρκαγιά. Στην Κορσική συνεχίζουν να καίνε δύο μεγάλες πυρκαγιές που ξεκίνησαν πριν από περίπου μία εβδομάδα από κεραυνούς. Στην Αλγερία, οι αρχές κατέγραψαν περίπου 70 δασικές πυρκαγιές μέσα σε λίγες μέρες. Οι φλόγες κατέκαψαν δάση, γεωργικές εκτάσεις και φοινικό δέντρα, ενώ οι θερμοκρασίες αναμένεται να φτάσουν τις επόμενες ημέρες ακόμη και τους 49 βαθμούς Κελσίου. Στη συνταγματική αναθεώρηση, καθώς και στις προετοιμασίες για τη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης, που θα αποτελέσει, όπως είπε, ένα τεστ αξιοπιστίας για την κυβέρνηση, εστίασε ο Κυριάκος Μητσοτάκης στη συνεδρίαση της κοινοβουλευτικής ομάδας της Νέας Δημοκρατίας. Ο Πρωθυπουργός επιτέθηκε με σκληρή γλώσσα στο ΠΑΣΟΚ για τη στάση του στο θέμα της αναθεώρησης και έκανε λόγο για δηλητήριο λαϊκισμού και τοξικότητας της αντιπολίτευσης, με ειδικές αναφορές στο θέμα του ΟΠΕΚΕΠΕ, των εμπριστικών επιθέσεων και της Μαρφίν. Τέλος, επανέλαβε ότι οι εκλογές θα διεξαχθούν το 2027, ενώ στο ερώτημα γιατί ο λαός να δώσει μια τρίτη τετραετία στην Δημοκρατία, απάντησε για να μην γυρίσουμε τρεις τετραετίες πίσω. Ο Πρωθυπουργός κρίνεται μεταξεταστέως στα οικονομικά, άριστος στις αλκημίες και με συμπτώματα μνησίας και αφωνίας για τον εκλεκτό του στον ΟΠΕΚΕΠΕ, κύριο Μελά, σχολίασε ο εκπρόσωπος του ΠΑΣΟΚ, Κώστας Τσουκαλάς. Η απάντηση στον κύριο Μητσοτάκη θα δοθεί πολύ σύντομα από τους πολίτες και θα είναι συντριπτική, αναφέρει σε ανακοίνωσή του ο ΣΥΡΙΖΑ. Σήμερα θα τεθούν προς ψήφιση στη συνεδρία της Ολομέλειας της Βουλής οι νομοθετικές διατάξεις που κατατέθηκαν χθες το απόγευμα, με τις οποίες καταργείται η περικοπή των συντάξεων χειρίας μετά την παρέλευση της τριετίας για τους συνταξιούχους που υπάγονται στο καθεστώς του νόμου 4387 του 2016, γνωστού ως νόμου Κατρούγκαλου. Σύμφωνα με ανακοίνωση του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, η ρύθμιση αποσκοπεί στην άρση στρεβλώσεων που προκάλεσε ο νόμος, καταργώντας τις μειώσεις της κύριας συντάξης χειρίας μετά την τριετία, αναγνωρίζοντας την αυτοτέλεια των ασφαλιστικών δικαιωμάτων και εξαλείφοντας οικονομικές επιβαρύνσεις του παρελθόντος. Στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Αλεξανδρούπολης μεταφέρθηκε ένα 16χρονο κορίτσι μετά από υπερβολική κατανάλωση αλκοόλ. Συνελήφθη η 48χρονη μητέρα της, σε βάρος της οποίας σχηματίστηκε δικογραφία για έκθεση ανηλίκου σε κίνδυνο. Η 48χρονη εφέθηκε ελεύθερη κατόπιν προφορικής εντολής εισαγγελίας, ενώ η 16χρονη πλέον αναρρώνει στο σπίτι. Ολοκληρώνουμε το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού. Γενικά έθριος προβλέπεται ο καιρός σήμερα στην Αττική, με λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις το μεσημέρι και το απόγευμα. Οι άνεμοι θα πνέουν μεταβλητή 3 με 4 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 25 έως 38 βαθμούς Κελσίου. Στα υπηρετικά ο καιρός αναμένεται γενικά έθριος, με πρόσκαιρες νεφώσεις το μεσημέρι και το απόγευμα, οπότε στα βόρεια, κυρίως ορεινά, θα σημειωθούν τοπικές βροχές. Στην κεντρική, την Ανατολική Μακεδονία και τη Θράκη, πιθανόν να εκδηλωθούν και μεμονωμένες καταιγίδες. Ευνοείται η μερική μεταφορά αφρικανικής σκόνης στην ατμόσφαιρα, κυρίως στα δυτικά. Οι άνεμοι στα δυτικά θα πνέουν δυτική, βορειοδυτική 3 με 4 και τοπικά 5 μποφόρ. Στα ανατολικά θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 και στο Αιγαίο τοπικά 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα διατηρηθεί σε υψηλά επίπεδα. Θα φτάσει στις Κυκλάδες τους 33 με 34 βαθμούς, στην υπόλοιπη νησιωτική χώρα τους 35 με 37 και τοπικά τους 38 βαθμούς και στα ηπειρωτικά τους 38 με 39 και τοπικά τους 40 με 41 βαθμούς Κελσίου. Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Επόμενη σύντομη ενημέρωσή σας στις 3.30.
1: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.

0: Καλημέρα, Δευτέρα σήμερα, η τελευταία εβδομάδα, η δική μου τουλάχιστον, πριν τις διακοπές.
1: Δημήτρη, είναι μια βασική εβδομάδα για σένα,
0: μόνο.
1: Καλή εβδομάδα για όλους μας.
0: Όπως τα έλεγε και ο φίλος μου Κούτρας με το Τζούνο, 4 και 1 μείνανε μέχρι τις διακοπές. Αλλά
1: μου φαίνεται όντως λίγο παλιακό αυτό, λίγο.
0: Πολύ. Είναι για όσους πηγαίναν στρατό. Σου θυμίζω που μετρούσαν τις μέρες αντίστροφα όταν ο στρατός είχε κάποια αξία, γιατί είχε και ένα διάστημα που πήγαινε στρατό. Γιατί τώρα έχει μειωθεί πολύ αυτό το διάστημα. Το πολύ ένας χρόνος περνάει πολύ γρήγορα. Και περνάει γρήγορα γιατί είναι και πολύ πιο εύκολη η θητεία σε σχέση με το παρελθόν, κατά την άποψή μου, έτσι. Μπορεί να υπάρχουν και άλλες απόψεις, σεβαστές. Να πούμε λοιπόν ότι φτάσαμε αισίως την 20η Ιουλίου. Είναι Δευτέρα, είναι του προφήτη Ηλία σήμερα, γιορτάζουν οι Ηλίες. Χρόνια πολλά σε όσους μας ακούν και εορτάζουν. Και στο μικρόφωνο, όπως κάθε μέρα, Δημήτρης Τούμπος
1: και Γιώργος Μουρούτης, και μαζί και χώρια.
0: Και απέναντί μας, για άλλη μια φορά, μας έχει κακομάθει προφανώς και εκείνος έχει ξεμείνει στην Αθήνα, είναι ο Γιώργος Βραχνός, Δημήτρης Γιαννίρης στην δημοσιογραφική επιμέλεια και αυτός μαζί μας, Κωνσταντίνα Βαρσάμι στην μουσική επιμέλεια και Πέτρος Μωραΐτης στα τηλέφωνά μας, στο τηλεφωνικό μας κέντρο 210-4800-170-174. Μπορείτε να επικοινωνήσετε μέσω του Πέτρου Μωραΐτη μαζί μας. Μπορείτε επίσης να μας στείλετε τα μηνύματά σας στο skyradio.gr. Έχει το ειδικό πλαίσιο πάνω δεξιά που γράφει «Πες την άποψή σου». Δεν μπορούμε να μην ξεκινήσουμε με Μουντιάλ. Είναι προφανές ότι αφορά όχι μόνο εμάς, αφορά τον πλανήτη. Έχει και τα ποδοσφαιρικά, έχει και τα κοινωνικά, έχει και τα εθνικά, έχει και τα
1: και τα καλλιτεχνικά,
0: ακριβώς,
1: ό,τι πολιτιστικά, θες, ό,τι θες.
0: Καταρχάς να πούμε ότι ήταν απολύτως δίκαιο. Η Ισπανία κέρδισε δικαιότατα την Αργεντινή.
1: Νομίζω ότι δεν υπάρχει αντίλογο σε αυτό. Δεν υπάρχει
0: στο
1: αντίλογο.
0: Πρώτο ημίχρονο είδαμε ένα βαρετό αγώνα. Στο δεύτερο είχε πιο πολύ πάθος και πιο πολλές ευκαιρίες από την Ισπανία. Φαινόταν ότι η Αργεντινή ήθελε να οδηγήσει τον αγώνα στα πέναλτι. Δεν της βγήκε. Έφαγε τον γκολ. Δικαίως έφαγε τον γκολ.
1: Μια το κλέφτη, δυο το κλέφτη.
0: Και ακυρώθηκαν.
1: Κοίταξε, εδώ που τα λέμε, μεγάλες ομάδες, αλλά νομίζω ότι το σύνολο της Ισπανίας, από ό,τι λένε και όλοι οι πολύ ειδικοί αθλητικογράφοι, είχε τον έλεγχο του παιχνιδιού, επέβαλε το ρυθμό και αργά ή γρήγορα θα έμπαινε ένα γκολ παρά τις προσπάθειες του τερματοφύλακα, από ό,τι κατάλαβα.
0: Ήταν πλήρως απογοητευτική, απολύτως απογοητευτική, δεν περνούσε σχεδόν το κέντρο και όσες φορές το πέρασε ανεπιτυχώς στην τελική της προσπάθεια, που δεν ήταν τελικά προσπάθεια, έφτασε μέχρι κάποιο σημείο. Σε κάθε περίπτωση όμως, εγώ αυτό που θέλω να σχολιάσουμε είναι, πρώτον, για να χαρείς και εσύ, γιατί ξέρω ότι ήσουν με την Αργεντινή. Γιατί είναι λίγο επαναστατημένη η Αργεντινή. Εντάξει, μην βλέπεις ότι έχει τον πρόεδρο.
1: Α, μας εργάζεται ο Γιώργος πρωί-πρωί.
0: Πρωί-πρωί.
1: Δεν είπαμε ότι εσύ υποστηρίζεις Αργεντινή και εγώ υποστηρίζω
0: εγώ
1: Ισπανία. Θα με διαψεύσεις τώρα.
0: Πήγα να δω, μήπως δεν το
1: θυμάσαι. Αν και η αλήθεια είναι, αν και η αλήθεια είναι ότι πολλοί στην Ελλάδα με την Αργεντινή είναι γενικώς, πάντοτε.
0: Εμένα μου αρέσουν τα γαλανόλευκα.
1: Αλλά εδώ είπαμε τι να κάνουμε. Εγώ ξεκίνησα, δεν κρύβομαι, είμαι Ιταλός, είπαμε. Αλλά οι Ιταλοί δεν πήγαν καν στο Μουντιάλ για πολλωστή φορά. Λοιπόν, πάνε οι Ιταλοί. Μετά είπαμε λίγο με τους Γάλλους, που είναι λίγο πιο γειτόνιοι με τους Ιταλούς και με εμάς. Έχουμε και συμμαχία Γαλλία.
0: Και οι Ισπανοί.
1: Πάνε και οι Γάλλοι. Μετά οι μόνοι Ευρωπαίοι που μας μείνουν στο τελικό ήταν οι Ισπανοί. Okay. Να κάνω εγώ ένα παραπολιτικό τώρα.
0: Εάν δεν ήταν η Αργεντινή, θα ήμουν με την Ισπανία. Και δεν ήμουν Αργεντινή λόγω του Μέση. Μ' αρέσουν τα γαλανόλευκα. Θεωρώ ότι υπάρχει μια κουλτούρα ιδιαίτερη στην Αργεντινή. Και να πούμε ότι εγώ είμαι λάτρης του Μαραντόνα. Και είμαι λάτρης του Μαραντόνα γιατί ένας λαϊκός άνθρωπος κατάφερε να γίνει σύμβολο, κατάφερε να ξεσηκώσει έναν ολόκληρο λαό, κατάφερε να ο σύντροφος ο Ηλίας, ο οποίος γιορτάζει, μας έχει στο μυαλό του, μας έφερε τα εξαιρετικά φρέση, είναι τα εξαιρετικά γλυκά από το φρέση. Εγώ θα το ανοίξω.
1: Χρόνια πολλά, χρόνια πολλά. Εσύ να ανοίξεις το γλυκό σου, γιατί εδώ είπαμε το γλυκό το πήραν οι Ισπανοί.
0: Μπουκιά και θερμίδα είναι, αλλά εντάξει, εμείς θα το τιμήσουμε. Δε όντως.
1: Φρέσ, ωραίο, ωραίο, χρόνια πολλά και πάλι. Ούτως ή άλλως είναι γεγονός ότι είχε ένα πύρινο άρμα, αν θυμάμαι καλά, ο προφήτης Ηλίας. Κάτι τέτοιο, δεν το θυμάμαι, τα έχω λίγο μπερδεμένα. Νομίζω η ζέστη σήμερα θα το τιμήσει το εορταστικό.
0: Αλλά να
1: γυρίσουμε στο Μουντιάλ. Λοιπόν, το παραπολιτικό που ήθελα να σου πω εγώ είναι ότι από ό,τι είδα τελικά, δεν δοκίμασε, εκτός αν τα έχω χάσει δηλαδή, γιατί δεν τα είδα όλα μεθοδικά.
0: Το κράτη, τον το ακούτε, γιατί το γλυκάκι.
1: Ο πρωθυπουργός, ο Ισπανός δεν πήγε. Πήγε μόνο ο Βασιλιάς.
0: Πήγε ο Βασιλιάς. αρχηγού.
1: Ναι, επειδή στην αρχή υπήρχε μια συζήτηση ότι μπορεί να πήγαινε και ο Πρωθυπουργός, αλλά νομίζω ότι το απέφυγε και καλά έκανε, γιατί τα γιουχαίσματα που έφαγε ο Τραμπ μπορεί να ήταν πιο έντονα αν τυχόν έλεγε τίποτα.
0: Πήγε όμως ο Πρωθυπουργός του Καναδά, πήγε η πρόεδρος του Μεξικού. Νομίζω ότι τα γιουχαίσματα τα έφαγε ο Τραμπ. Δεν τα έφαγε ούτε ο Καναδός, ούτε η Μεξικάνα. Και τα έφαγε μαζί και ο Ινφαντίνο.
1: Ο Ινφαντίνο είναι
0: ανεκδίκητος
1: καραμπόλα.
0: Ο οποίος μεταξύ μας, εντάξει, όσο πιο γρήγορα τελειώνει αυτή η θητεία του, τόσο καλύτερο θα είναι για το ποδόσφαιρο.
1: Νομίζω έχει βάλει καλές ρίζες ο Ινφαντίνο και θα με θυμηθείς, διότι οικονομικά και διαφημιστικά και με διάφορα άλλα κριτήρια τα μάζεψε όλα στο Μουντιάλ.
0: Με διορθώνει μια πιστή μας ακροάτρια που μας ακούει ότι εκεί ήταν ο πρωθυπουργός της Ισπανίας, απλά δεν πήγε στο βάθρο, να ξέρεις.
1: Α, ορίστε. Ναι,
0: δηλαδή
1: βλέπεις,
0: άφησε τον πρόεδρο των ΗΠΑ να κάνει. Στον Μπούθ ήταν όμως εκεί μπροστά.
1: Και Είδες.
0: Πήγες αμέσως να τον διαβάλεις.
1: Όχι, δεν τον διέβαλα. Είπα, μάλλον δεν πήγε. Για να μην είναι πάρει με τον Τραμπ. Λοιπόν, okay. Τέλος πάντων.
0: Να πούμε ότι ο Καναδός και η Μεξικάνα ήταν εκεί γιατί οι δύο χώρες ήταν συνδιοργανωτές του Μουντιάλ. Δεν ήταν εκεί επειδή βρέθηκαν εκεί. Ήταν εκεί γι' αυτόν τον λόγο.
1: Ορθώς.
0: Μας διορθώνει ο Γιώργος Βραχνός, ο οποίος έχει κέφια σήμερα το πρωί. Λέει δεν θέλανε και πολύ να είναι δίπλα στον Τραμπ, αλλά εντάξει, εκ των πραγμάτων το δέχτηκαν. Να πούμε ότι αποδοκιμάστηκε ο Τραμπ όταν κατέβαινε. Να πούμε ότι είχε φαραωνική είσοδο με τα ελικόπτερα στο στάδιο. Να πούμε ότι ήταν μεσημεριάτικα 3 ώρα το μεσημέρι που ήταν. Είναι δύσκολη ώρα, ντάλα μεσημέρι, αλλά είναι μια ώρα τηλεοπτική για όλους τους Ευρωπαίους και καλά κάναν και το μετέδωσαν εκείνη την ώρα τον αγώνα. Και να πούμε ότι καινούριο στοιχείο στο φετινό Μουντιάλ ήταν το σόου. Το σόου το οποίο είχε αμερικανικά χαρακτηριστικά, σε κάποιους άρεσε, σε κάποιους δεν άρεσε, όμως είναι ένα σόου που ο στόχος του ήταν να φέρει πιο κοντά την αμερικανική κοινή γνώμη στο ποδόσφαιρο, δηλαδή να κάνει πιο εμπορικό το ποδόσφαιρο και στην ευρεία αμερικανική κοινή γνώμη και όχι μόνο στους λατινογενήσεις, στους Ευρωπαίους που ζουν στην Αμερική και έχουν μια προσέγγιση για τα πράγματα λίγο πιο ποδοσφαιριστικοκεντρική, ποδοσφαιροκεντρική. Όπως θα μπορούσαμε να πούμε. Εσύ είδες καθόλου από σοου, είδες ας πούμε τον Tom Cruise? Όχι.
1: Είπα για άλλους λόγους, δεν το είδα. Είδα λίγα πράγματα, εντάξει, αλλά τουλάχιστον είδα τον γκολ, το οποίο ήταν έτσι με πολύ δύναμη πυρός.
0: Γιατί
1: προφανώς το κυνηγάγαν πολλή ώρα και κατάφεραν και το βάλαν εκεί στην παράταση, όπως λέμε. Τα υπόλοιπα τα είδα ως πότ πουρή ανάλογα με τα δελτία ειδήσεων.
0: Θα σου πω εγώ τι είδα. Ήταν μια προσπάθεια του σκηνοθέτη ή των διοργανωτών ή των παραγωγών να ενσωματώσουν στο σόου διάφορες πτυχές της αμερικανικής pop κουλτούρας. Δηλαδή είδα και τη Σακίρα, είδα και τον Tom Cruise, είδα και τον...
1: Ο Tom Cruise τι έκανε, χορεύε.
0: Μίλησε ο Tom Cruise. Είδα και τον Ρονάλντο με τον Ροναλντίνιο σε ένα αυτοκίνητο που... Μαζί με τη Μαντόνα, προφανώς.
1: Έχει παχύνει τόσο ο Ρονάλντο που δεν μπορούν να το μετακινήσουν.
0: Ο Ρονάλντο, αλλά ήταν ό,τι και να λέμε, το φαινόμενο καλά κάνει και είναι έτσι όπως είναι και το απολαμβάνει και είναι ένας ωραίος τύπος με μια ωραία προσωπικότητα. Και είδα και τους BTS, το συγκρότημα το κορεάτικο της κορεάτικης pop κουλτούρας, το οποίο όμως είναι εξαιρετικά επιδραστικό, όπως και η κορεάτικη κουλτούρα πια, και στα βιβλία και στη μουσική και στον κινηματογράφο. Σου θυμίζω ότι είχε πάρει Όσκαρ πρόσφατα. Είναι εξαιρετικά επιδραστική στην Αμερική, αλλά και παγκοσμίως γίνεται πολύ επιδραστική. Νομίζω ότι ήταν ένα σοου που προσπάθησε να ενσωματώσει όλη την πολυπολιτισμικότητα των Ηνωμένων Πολιτειών κάτω από την ομπρέλα του ποδοσφαίρου. Και εν μέρη, κατά την άποψή μου, το πέτυχε. Το συζητάμε σήμερα.
1: Βλέπεις, λοιπόν, εγώ νομίζω πιο μεγάλη επιτυχία του Ινφαντίνο, επειδή αυτό το τέλος εκεί
0: είχε
1: το
0: και
1: είδα,
0: είναι
1: ότι κατάφερε και κουβάλισε έξω από το βάθρο τον Τραμπ με αρκετή διπλωματία, γιατί νομίζω ότι είχε κατσικωθεί ο Τραμπ μαζί με τους Ισπανούς παίχτες, δεν έλεγε να φύγει. Μάλλον του γλυκοάρεσε το κύπελο του παγκοσμίου πρωταθλήματος. Γιατί γενικώς, όπως μας είπαμε, ζούμε στο χρυσό αιώνα. Έτσι μας έχει πει από την αρχή, τα θυμάσαι. Λοιπόν, το κύπελο δεν το πήρε.
0: Σου θυμίζω ότι.
1: Έφτιαξαν, λέει, για κάτι δαχτυλίδια εκεί στα πρότυπα του DNA. Του DNA, λέω, του NBA. Του NBA. Δεν πάω καλά σήμερα, λοιπόν. Και θα πάρουν οι παίχτες εκεί από ένα αναμνηστικό, όπως παίρνουν οι νικητές του.
0: Το φοβερό όμως δεν είναι αυτό. Το φοβερό είναι, διάβαζα τώρα και σοβαρεύω λίγο την συζήτηση στο εξής. Διάβαζα σε ένα μέσο το Σαββατοκύριακο έναν Έλληνα επιχειρηματία, ο οποίος δραστηριοποιείται στην Αμερική και ο οποίος του ανατέθηκε μετά από διαγωνισμό, είχε μια μικρή εταιρεία, να φτιάξει τα αναμνηστικά συλλεκτικά ρολόγια όλων των ομάδων του Μουντιάλ. Και αυτή η εταιρεία ξαφνικά απογειώθηκε και έφτιαξε και τα ρολόγια της Βραζιλίας και της Αργεντινής και της Ισπανίας. Και έγινε μια εταιρεία από το πουθενά που κατάφερε και κέρδισε έναν διαγωνισμό και από μικρή έγινε κολοσσιακή. Είχε τη συνέντευξη του ανθρώπου που την αντιπροσώπευε, είναι ο γιος δεύτερη γενιά Έλληνας στην Αμερική, που ήταν και πολύ συγκινητική η προσέγγιση του σε σχέση με τα ελληνικά πράγματα και τις αξίες που πήρε από την πατρίδα του, πολύ προσιλωμένος και στη σημαία μας και στην ιστορία μας και στην θρησκεία μας, και το έλεγε αυτό στην συνέντευξή του, το αναδείκνυε, ήταν ωραία συνέντευξη και πολύ συγκινητική. Μέσα σε όλα δηλαδή υπάρχουν και τέτοιες μικρές ιστορίες.
1: Τέλος πάντων, για να μην το παρατραβάμε και μας πούμε ότι κάνουμε κλοπή πνευματικής ιδιοκτησίας από τους συναδέλφους αθλητικούς, λέω ότι το αποτέλεσμα ήταν τουλάχιστον σωστό, από ό,τι λέτε όλοι και είδα και εγώ λίγο στο τέλος. Και το βασικό είναι ότι η ομάδα της Ισπανίας έδειξε μια πολύ εντυπωσιακή, σχεδιασμένη, αλλά και πιο με ταλέντο συλλογικότητα και συνεχή πίεση. Άρα δικαίως το πήρανε και πάμε για τα επόμενα.
0: Ούτως ή όλες. Ισπανία χθες το βράδυ πολύ. Ένα. Στην Αργεντινή, εντάξει, είχε πέσει λίγο μαυρίλα, αλλά okay, το έχουν χαρεί. Το έχουν χαρεί. Πολλά επεισόδια. Το ποδόσφαιρο πια, επειδή το συζητάμε με τον Γιώργο Βραχνό, που αυτή τη στιγμή μας επικουρεί στα του ήχου, το ποδόσφαιρο είναι κοινωνικό γεγονός. Δηλαδή και τα επεισόδια και οι πανηγυρισμοί και αρκετές από τις εκφάνσεις το έχουν να κάνουν με την κοινωνική αναφορά. Είναι ταξικό εν μέρη και είναι και πολύ επιδραστικό, δηλαδή κάθε κοινωνική τάξη έχει μια πρόσβαση στο άθλημα αυτό και στην εξέδρα, αλλά και στην χαρά και την λύπη. Εν πάση περιπτώσει, πάμε στο επόμενο Μουντιάλ, μακάρι να είναι λίγο πιο αυθεντικό και λιγότερο τυποποιημένο, όπως θα λέγαμε.
1: Εντάξει, τώρα νομίζω ότι τόσα παιχνίδια που γίνανε, μεγάλη συμμετοχή του κόσμου παρά τα αλμυρά εισιτήρια.
0: Πολλά τέλος πάντων,
1: ούτως ή άλλως νομίζω ότι από πολλές απόψεις έπαιξε ρόλο, όχι μόνο για την Αμερική αλλά και ευρύτερα, και παρά τις διάφορες αβαρίες και του Ινφαντίνο και άλλων, και την παρουσία του Τραμπ που είναι, είπαμε, ως περίπου βασιλιάς, γι' αυτό είπαμε δεν ξεκόλλαγε ούτε από τους Ισπανούς την ώρα των πανηγυρισμών. Εμείς θα θυμόμαστε τις καλύτερες στιγμές και νομίζω, το επαναλαμβάνω, το εντυπωσιακό, η Νορβηγή με αυτό το σύστημα εκεί των κοπηλατών, εντάξει, αυτό νομίζω ήταν το σήμα κατά τα θέν του Μουντιάλ.
0: Ωραία, έκαναν και αυτοί ένα σοου, πάμε παρακάτω.
1: Το κάνει και μέσα στη Βουλή, όλοι μαζί. Καλό είναι αυτό, σπανίζουν αυτά. Σπανίζουν. Συνήθως πλακώνονται σε μερικά κοινοβούλια εδώ στη γειτονιά. Πάρα πολύ συχνά.
0: Σε όλα τα κοινοβούλια. Και αλλού. Και στη Λατινική Αμερική, παντού.
1: Αλλά εντάξει, δεν έχει και μεγάλη παράδοση. Δυστυχώς, μια σειρά χώρες δεν έχουν μεγάλη παράδοση. Έχουμε διάφορες αβαρίες.
0: Και αυτή η ηρεμία.
1: Διάφορες αβαρίες.
0: Μετά από το Μουντιάλ του ποδοσφαίρου, θες να πάμε στο Μουντιάλ της αριστεράς.
1: Εσύ δεν βλέπεις άλλο πράγμα παρά μόνο τις δεύτερες τρίτες κατηγορίες. Πριν πάμε όμως εκεί, εγώ επισημαίνω ότι σκοπίμως αποφεύγεις να πεις ότι η Σάκαρη έφτασε στον τελικό εδώ της διοργάνωσης της Διεθνούς που έγινε στην Αθήνα.
0: Γιατί σκοπίμως δεν το λέω.
1: Γιατί ασχολείσαι μόνο με το Μουντιάλ, ενώ πρέπει να ασχολείσαι και με το τένις. Τι να κάνουμε
0: πολύ,
1: τώρα.
0: Δεν ήταν πολύ έξυπνο το ότι μπήκε ο τελικός του τουρνουά την ώρα του τελικού περίπου του Μουντιάλ. Δηλαδή θα μπορούσε να έχει μεγαλύτερη επικοινωνιακή απήχηση αν γινόταν άλλη μέρα ή άλλη ώρα. Αλλά εν πάση περιπτώσει είναι σημαντικό που η μια Ελληνίδα
1: έφτασε στον τελικό.
0: Σημαντικό που εντάσσεται στα 250 κορυφαία, φτάνει στο τελικό και είναι σημαντικό για την Ελλάδα που ξαναδιοργανώνει.
1: Και παρότι και εγώ έχω πει διάφορα για τον κύριο Τσιτσιπά,
0: πήρε αυτό. Ένα αντίστοιχο τουρνουά.
1: Στο Κστάντ. Άρα είχαμε και μια επιτυχία. Άρα ίσως να ξανανεύουν λίγο.
0: Και εγώ έχω Σύρι. Δεν έχω Σύρι τίποτα. Απλώς θεωρώ ότι ο Τσιτσιπάς, ενώ έχει αστήρευτο ταλέντο, έχει λίγο το θυμικό πάνω από την λογική και νομίζω ότι λειτουργεί με βάση το θυμικό περισσότερο από ό,τι θα έπρεπε. Μακάρι αυτό.
1: Ναι, περισσότερη ψυχραιμία.
0: Περισσότερη ψυχραιμία, όντως. Να πούμε επίσης για το Μουντιάλ της Αριστεράς, δεν θες να πούμε.
1: Να πούμε. Δεν ήταν Μουντιάλ, αυτό ήταν δεύτερη, τρίτη κατηγορία, αλλά τέλος πάντων προσπαθεί στο τέλος της τσουλήθρας.
0: Ο ΣΥΡΙΖΑ είναι η μήτρα όλων των υπολείπων κομμάτων τα οποία έχουν γεννηθεί αυτή τη στιγμή στο χώρο της αριστεράς. Άσχετα αν εν πάση περιπτώσει έχει περιοριστεί πολύ σε απήχηση, όμως εξέλεξε νέα πρόεδρο. Είναι σημαντικό γεγονός αυτό.
1: Πολύ σημαντικό είναι, γιατί τουλάχιστον συνεχίζει την κοινοβουλευτική παρουσία με νέα πρόεδρο της κοινοβουλευτικής ομάδας, την κυρία Ρεναδούρου. Mm-hmm. Και νομίζω ότι η εξέλιξη τελικά αυτή, παρότι υπήρξαν οι μεγάλες, ας το πούμε, πώς να τις πω τώρα, πιέσεις του κυρίου Πολάκη που έλεγε ότι καλό θα είναι να παραιτηθεί η κυρία Δούρου, γιατί μόνο εγώ μπορώ να οδηγήσω ξανά στη Βουλή τον ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία. Τελικώς, μετά από όριμη σκέψη, δεν ξέρω, ή πολλές διεργασίες, ανακοίνωσε ότι δεν είναι υποψήφιος για την Προεδρία της Κοινοβουλευτικής Ομάδας και έτσι με 7 ψήφους τους 8 βουλευτές που ψήφισαν, βγήκε πρόεδρος κοινοβουλευτικής ομάδας η κυρία Δούρου. Απ' την άλλη, υποτίθεται ότι είναι μια ανασυγκρότηση.
0: Ούτε τέσσερις δεν μπορούσε να υπολογίσει ο φίλος μου να προσεγγίσει και να.
1: Ο κύριος Πολάκης. Τώρα, πέρα από το τι έκανε και το πώς το έκανε, γιατί νομίζω πάντα γκαζώνει παραπάνω από όσο πρέπει, να το πω λαϊκά. Αλλά τέλος πάντων, πολλοί λένε ότι είχε έναν προβληματισμό ευρύτερα και στο τι να κάνει γενικότερα. Αλλά νομίζω ότι ο συμβιβασμός ο πολιτικός που δείχνει η εξέλιξη αυτή που έγινε το Σάββατο και στην Κεντρική Επιτροπή. Ότι θα αναλάβει ένα ισχυρό ρόλο στο στρατηγικό σχεδιασμό του ΣΥΡΙΖΑ και θα είναι και στην εκλογική επιτροπή, γιατί ουσιαστικά εξελέγει και γραμματέας ο κύριος Παπάς. Άρα με έναν τρόπο υπάρχει το γνωστό, ας το πούμε, πολιτικό τρίο σε ένα συνδυασμό. Όχι ακριβώς με τους ίδιους ρόλους, αλλά περίπου μαζί.
0: Ήμουνα σε μια παρέα το Σάββατο με πολύ νέους ανθρώπους, νέες ηλικίες, και πραγματικά με απορία έλεγαν, μα έχει περισσότερους τίτλους αυτό το κόμμα από όσους βουλευτές ή από όσα μέλη. Δηλαδή έχει γραμματέα, υπεύθυνο πολιτικού σχεδιασμού, πρόεδρο, γραμματέα.
1: Τώρα είσαι άδικος, διότι σχεδόν όλα τα κόμματα. Οι συμπολίτες αυτοί που στάμπαν αυτά τα σχόλια βλέπουν με το ένα μάτι, ακούνε ίσως με το άλλο αυτοί ή δεν ξέρω εγώ σε δόσεις. Γιατί όλα τα κόμματα, το ξέρεις τώρα, και μεγαλύτερα και μικρότερα, έχουν τους προέδρους, έχουν τους γραμματείς, έχουν τους αναπληρωτές, έχουν τους εκπροσώπους τύπου και πάει λέγοντας.
0: Φέρον πάντως το κόμμα αυτό.
1: Ίσα-ίσα, αν θα είχε κάτι να πει κανείς για το ΣΥΡΙΖΑ, θα ήταν ότι είχε στο παρελθόν και επί Τσίπρα και μετά πάρα πολλούς εκπροσώπους τύπου.
0: Αλήθεια.
1: Και μάλιστα το είδα ότι το σπόρ αυτό το συνεχίζει ο κύριος Τσίπρας και στο νέο σχήμα που έχει φτιάξει.
0: Έχει
1: και παρεμπιπτόντως.
0: Τρεις ήδη στιγμής. Πριν πας στον κύριο Τσίπρα, έχει τρεις. Έναν εκπρόσωπο τύπου και δύο αναπληρωτές. Πέντε, έκανα λάθος. Τους μύες. Απλώς να πω το εξής, ότι για μένα έχει ενδιαφέρον και κλείνω την συζήτηση για το ΣΥΡΙΖΑ από την πλευρά μου. Έχει ενδιαφέρον το ότι φαίνεται ότι ο ΣΥΡΙΖΑ θα αντιπαρατεθεί πολιτικά και εκλογικά στο κόμμα του κυρίου Τσίπρα. Είναι η πρώτη φορά μετά από αρκετά χρόνια που ο κύριος Τσίπρας θα έχει αντίλογο από το παλιό του κόμμα και αυτό θα έχει και ενδιαφέρον, νομίζω, πολιτικό αλλά και ουσιαστικά εκλογικό.
1: Αν πούμε στο πολύ πρακτικό, νομίζω ότι ο κύριος Τσίπρας σε καμία περίπτωση δεν επιθυμούσε μια εξέλιξη που θα του είναι λίγο, πώς να το πω, πιεστική από μία πλευρά, όπως ο ένα από μήνας ΣΥΡΙΖΑ. Αλλά απ' την άλλη, εκείνο που έχει σημασία είναι με τι ουσία πολιτική ή προγραμματική μπορεί να γίνει μια αντιπαράθεση. Αν απλά είναι επιθέσεις πολιτικές, οι κριτικές δεν έχει νόημα.
0: Άσε να τα δούμε μετά τις ειδήσεις και θα έχουμε μετά και τον κύριο Κυρανάκη, γραμματέα της Νέας Δημοκρατίας, να τα συζητήσουμε και αυτά μαζί με τα υπόλοιπα.
2: Όταν ταΐζουμε τα δέσποτα, επιλέγουμε σημεία που τα ζώα μπορούν να φάνε με ησυχία και χρησιμοποιούμε μπολ ή κυσεδάκια για να μην πατιέται η τροφή, για να μην γλιστράει κάποιος και για να μπορούμε εύκολα να καθαρίσουμε το χώρο. Όχι τροφή σε αλουμινόχαρτα και φυσικά όχι κόκαλα, σαλάτες, ψωμιά και αποφάλια. Δεν ταΐζουμε μέσα στη μέση του πεζοδρομίου, ούτε γεμίζουμε το χώρο με σκόρπια τροφή, καθώς μένουν υπολείμματα που μυρίζουν άσχημα, προσελκύουν μύγες και γίνονται εστία μικροβίων. Καθαρίζουμε τακτικά τα δοχεία της τροφής και του νερού και μαζεύουμε καθαρσίες και χρησιμοποιημένες συσκευασίες. Δεν αρκεί μόνο η τροφή. Τα δέσποτα χρειάζονται στήρωση, εμβόλια, αποπαρασίτωση και κτηνιατρική περίθαλψη. Νομικά υπόχρεος είναι ο Δήμος. Μην τα ξαναλέμε. Αν αρνείται να εφαρμόσει τον νόμο, ενημερώνεται άμεσα το Υπουργείο Εσωτερικών. Φιλοζωικό Σωματείο Μεριμνό.

0: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
1: Νέο μπαράζ Αμερικανικών επιθέσεων εναντίον στρατιωτικών στόχων στο Ιράν, ανακοίνωσε η κεντρική διοίκηση των ΗΠΑ. Ιρανικά μέσα ενημέρωση αναφέρουν αρκετές εκρήξεις στο νησί Κέσμ, κοντά στα στενά Τορμούς, στην πόλη Σιρίκ, στην ανατολική επαρχία Χορμοζγκάν και στην πόλη Μπανταραμπάς, καθώς και στις πόλεις Τσαμπαχάρ και Κοναράκ. Το πρακτορείο ειδήσεων Μέχρα ανέφερε ότι ενεργοποιήθηκαν συστήματα αεράμινας κοντά στον πυρηνικό σταθμό του Μπουσέρ και στο Ισφαχάν. Σιρήνες συναγερμούχησαν σε διάφορες περιοχές του Κουβέιτ, καθώς οι αρχές ενεργοποίησαν τα συστήματα αεράμινας που αναχέτησε Ιρανικούς πυράβλους και μη επανδρομένα αεροσκάφη. Ο Ιρανικός στρατός από την πλευρά του ανακοίνωσε πως στοχοποίησε αμερικανική βάση στο Κουβέιτ με πυράβλους, σύμφωνα με το επίσημο πρακτορείο ειδήσεων Ίρνα. Δήλωνε άστεγη και έμενε σε βίλα 280 τετραγωνικών μέτρων με πισίνα στα βόρεια προάστια. Ο λόγος για μια αλλοδαπή γυναίκα, διαχειρίστρια εταιρείας που εντόπισαν οι ελεγκτές της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων, ανήκει σε κύκλωμα φοροδιαφυγής άνω των 17 εκατομμυρίων ευρώ. Όπως αποκαλύφθηκε, πρόκειται για κύκλωμα εικονικών τιμολογίων εταιρεών που πτώχευαν και διέκοπταν τη λειτουργία τους σε χρόνο ρεκόρ. Στην συνταγματική αναθεώρηση, καθώς και στις προετοιμασίες

0: γίνεται μεταξύ τα στέω, στα οικονομικά, άριστο στις αλχημίες και με συμπτώματα μνησίας και φωνίας για τον εκλεκτό του στον ΟΠΕΚΕΠΕ κύριο Μελά, σχολίασε ο εκπρόσωπος του ΠΑΣΟΚ Κώστας Τσουκαλάς. Η απάντηση στον κύριο Μητσοτάκη θα δοθεί πολύ σύντομα από τους πολίτες και θα είναι συντριπτική, αναφέρει σε ανακοίνωσή του ο ΣΥΡΙΖΑ. Σήμερα θα τεθούν προς ψήφιση στις συνεδρίες στην Ολομέλεια της Βουλής οι νομοθετικές ρυθμίσεις που κατατέθηκαν χθες το απόγευμα, με τις οποίες καταργείται η διακοπή των συντάξεων χειρίας μετά την παρέλευση της τριετίας για τους συνταξιούχους που υπάγονται στο καθεστώς του νόμου Κατρουγκαλού. Συνεχίζονται και σήμερα οι υψηλές θερμοκρασίες σε μεγάλο μέρος της χώρας. Το Υπουργείο Υγείας καλεί τους πολίτες να παραμένουν σε δροσερούς χώρους και να αποφεύγουν την έντονη σωματική δραστηριότητα από τις 11 το πρωί μέχρι τις 5 το απόγευμα. Και ο καιρός γενικά αίθριος σήμερα στην Αττική, με λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις το μεσημέρι και το απόγευμα. Έως 38 βαθμούς θερμοκρασία στην Αθήνα, έως 37 βαθμούς στη Θεσσαλονίκη.
1: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.

0: Επιστρέψαμε. Ακούτε Sky, Δημήτρης Τούμπος
1: και Γιώργο Μουρούτη.
0: Στο μικρόφωνο απέναντί μας Δήμητρα Σταματίου. Και νομίζω ότι μετά από τον ΣΥΡΙΖΑ.
1: Απλά να προσθέσω κάτι.
0: Λέγαμε ότι... για την εκλογή της κυρίας Δούρου στην ηγεσία του ΣΥΡΙΖΑ.
1: Νομίζω ότι ούτως ή άλλως σε αυτή την περίπτωση, επειδή εξελέγει και εξελέγει. Ανεδείχθη να το πω καλύτερα.
0: Με αυτή τη διαδικασία που κρίνουν.
1: Και
0: διαδικασία.
1: Η πολιτική γραμματεία νομίζω στη συνέχεια θα φανεί από τις πρωτοβουλίες που θα πάρθουν τι ακριβώς θα γίνει. Ούτως ή άλλως, απλά θέλω να πω σε μια αντίστοιξη ότι ανακοινώθηκε σήμερα και το λιγομελές λεγόμενο πολιτικό συμβούλιο του κυρίου Τσίπρα.
0: 75 άτομα.
1: Ναι, 75 άτομα, ουσιαστικά μιλάμε για τα πρόσωπα.
0: Λέγαμε, κάτι σε Κεντρική Επιτροπή στα άλλα παλιά κόμματα.
1: Τέλος πάντων, νομίζω δεν έχει συγκρίσεις γιατί είναι αρκετά πολυμελής, αλλά δεν είναι η 400 που ήταν το Εθνικό Συμβούλιο που είχαμε πει προ καιρού. Εκεί νομίζω βλέποντας κανείς τα πρόσωπα, αν έχει κάτι να παρατηρήσει, επειδή όσο να το κοίταγα, τέλος πάντων, νομίζω ότι είναι ένας μεγάλος αριθμός προσώπων που ακριβώς δείχνει την, πώς να το πω, την μετεξέλιξη από το παλαιότερο σχήμα στο τωρινό, παρά τις κομμένες επαφές και ρίζες. Είναι

0: πάρα πολλά τα πρόσωπα που είχαν τέτοια διαδρομή και βέβαια δεν μπορούσαν να λείπουν εκεί τα γνωστά στελέχη που είναι συνέχεια δίπλα στον κύριο Τσίπρα, όπως ο κύριος Βασιλιάδης και λοιποί. Τέλος πάντων, ένα άλλο στοιχείο που θέλω να πω, ότι επειδή γίνανε και οι πολλές ανεξαρτητοποιήσεις τις τρεις τελευταίες μέρες της περασμένης εβδομάδας, εδώ έχουμε καταφέρει να φτάσουμε σε ένα σημείο, πώς να πει κανείς, περίπου, αν δεν κάνω λάθος, 55 ανεξάρτητοι βουλευτές.
1: Εντάξει, αυτά είναι πρωτοφανή.
0: Θυμίζει εποχές τότε που είχαμε το πρώτο μνημόνιο σχεδόν.
1: Υπάρχει και το άλλο, ότι αυτή η Βουλή δεν είναι Βουλή 300, αλλά 297 βουλευτών. Έχουν εκπέσει τρεις βουλευτές των Σπαρτιατών και δεν αντικαταστάθηκαν ποτέ. Εν πάση περιπτώσει, είναι πρωτόγνωρο.
0: Αυτό είναι ένα μεγάλο θέμα που ανοίγει.
1: Δεν
0: το
1: έχουμε
0: τώρα
1: ξαναδεί στην υποτίθεται σύγχρονη πολιτική ιστορία της χώρας, μία Βουλή με 55-60 ανθρώπους που είναι εκτός κομματικού συστήματος, μόνο όντως αυτό που είπε στην περίοδο των μνημονίων, όταν δεν ψήφιζαν οι βουλευτές αντίστοιχα με τις επιλογές των κομμάτων τους, αλλά νομίζω μετά πολύ γρήγορα αλλάζαν πολιτικούς χώρους. Όμως έχουμε στη γραμμή μας τον κύριο Κώστα Κυρανάκη, όπως σας είχαμε προαναγγείλει, ο οποίος είναι γραμματέας της Πολιτικής Επιτροπής της Νέας Δημοκρατίας, ο γραμματέας του κόμματος της Νέας Δημοκρατίας. Για να είμαι ακριβής, Κωνσταντίνος Κυρανάκης. Καλημέρα κύριε Κυρανάκη.
0: Καλημερίζουμε.
2: Καλή εβδομάδα.
1: Καλή εβδομάδα. Λέγαμε για το γενικότερο πολιτικό πλαίσιο. Καταρχάς να σας ευχηθούμε για τον γιο που διαβάζουμε ότι βαφτίσατε χθες, να είναι καλοφώτιστο το παιδί.
2: Να είστε καλά. Κάθε καλό και σε εσάς και στις οικογένειές σας.
0: Σας ευχαριστώ. Να είστε όλοι καλά και χαρούμενοι.
1: Προετοιμαζόμαστε για εκλογές, γιατί βλέπω πολύ έντονη πολιτική δραστηριότητα και από τα κόμματα της αντιπολίτευσης, κυρίως όμως και από το κυβερνητικό κόμμα, δηλαδή με περιοδίες του Πρωθυπουργού, περιοδίες δικές σας, απευθύνεστε σε κοινωνικές ομάδες με συγκεκριμένη στόχευση. Είστε σε εκλογική ετοιμότητα, κύριε Κυρανάκη?
2: Είμαστε σε εκλογική χρονιά πλέον, διότι συμπληρώνοντας και τον τρίτο χρόνο διακυβέρνησης αυτής της τετραετίας, έχουμε μπει πλέον στους τελευταίους μήνες εν ώψη της κάλπης του 2027. Άρα λοιπόν η δραστηριότητα είναι αυξημένη και σωστά είναι αυξημένη, η εκλογική ετοιμότητα υπάρχει, το ενδιαφέρον για τα ψηφοδέλτια είναι πολύ μεγαλύτερο από αυτό που περιμέναμε. Δυστυχώς δεν χωράνε όλοι, να σας το πω έτσι. Υπάρχουν περιφέρειες που έχουν ακόμα και τετραπλάσιο ενδιαφέρον από αυτούς που τελικά θα χωρέσουν στο τελικό ψηφοδέλτιο. Άρα λοιπόν αυτό είναι το πολιτικό κλίμα και προφανώς στην Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης του Σεπτεμβρίου θα δοθεί και ο τόνος και θα δεθούν τα πολιτικά διλήμματα για να αποφασίσουν οι πολίτες στην κάλπη του 2027.
0: Αναλάβατε γραμματέας, κύριε Κυρανάκη, πρόσφατα με επιλογή του Πρωθυπουργού και Προέδρου της Νέας Δημοκρατίας.
1: Ψηφίστηκε από την.
0: Εντάξει, okay, ήταν. Δεν νομίζω ότι θα έβαζε κανείς κάποιο θέμα και για ένα στέλεχος και της κυβέρνησης που είχε παρουσιάσει ένα έργο, ο κύριος Κυρανάκης εννοώ, και ταυτόχρονα είναι από τα νέα πρόσωπα. Πιστεύετε ότι θα γινόταν μια τέτοια προσπάθεια ανασυσκευασίας, ας το πούμε έτσι, οργανωτικής, λειτουργικής και πολιτικής της Νέας Δημοκρατίας, αν ο Πρωθυπουργός ήθελε να κάνει εκλογές το Σεπτέμβριο, όπως λένε πάρα πολλοί, δυστυχώς ή ευτυχώς ακόμα και μέσα από το κόμμα σας, αλλά τα λένε off?
2: Ο Πρωθυπουργός θα γεννηθεί θεσμικά, το έχει πει πολλές φορές, και θα ολοκληρώσει τετραετία. Από εκεί πέρα για μένα έχει πολύ μεγάλη σημασία ότι φεύγω από το Υπουργείο Μεταφορών έχοντας ολοκληρώσει κάποια πολύ σημαντικά ζωτικά πράγματα, τα οποία είχα υποσχεθεί, είχα δεσμευθεί και εγώ προσωπικά για την ολοκληρωσή του. Αυτή τη στιγμή, με τα συστήματα που είναι εγκατεστημένα στο σιδηρόδρομο, δεν μπορεί να υπάρξει ξανά σύγκρουση τρένων στις γράμμες του ελληνικού σιδηροδρόμου, όσο λειτουργούν αυτά τα συστήματα τα οποία έχουμε εγκαταστήσει. Και αυτό είναι κάτι το οποίο τον επόμενο υπουργό, τον καλό φίλο τον Γιώργο τον Κότσορα, ο οποίος είναι πολύ σοβαρός, του δίνει μια βάση για να μπορέσει να κινηθεί πιο γρήγορα για να συνεχίσει αυτό το πολύ σημαντικό έργο. Θεωρώ ότι ο νέος αυτός ρόλος που αφορά την εκλογική ετοιμότητα είναι κάτι στο οποίο θα προσπαθήσω να τα αποκριθώ. Ευχαριστώ πολύ τους συναδέλφους για την εμπιστοσύνη τους και τον Πρωθυπουργό φυσικά. Και μπαίνοντας, όπως σας είπα και πριν, στην προεκλογική χρονιά, θεωρώ ότι πλέον έχοντας αντίπαλο την αριστερά του κύριου Τσίπρα, ξεκάθαρα πλέον.
1: Άρα ο βασικός σας αντίπαλος είναι το κόμμα του κύριου Τσίπρα και πολιτικά και ιδεολογικά με βάση αυτά που λέτε.
2: Ναι, είναι η αριστερά του κύριου Τσίπρα, γιατί έτσι την έχει ονομάσει, εν πάση περιπτώσει, παρά τις προσπάθειες για rebranding. θεωρώ ότι οι πολιτικές διαφορές και επί ιδεών και επί πολιτικών αλλά και επί πεπραγμένων θα είναι πολύ πιο ξεκάθαρες. Αυτό δίνει και στους πολίτες την δυνατότητα να επιλέξουν πιο συνειδητά ποια θέλουν να είναι η πορεία της χώρας από το 27 και μετά. Διότι κακά τα ψέματα μπορεί εμείς να είμαστε συνεπείς, να τηρούμε τις υποσχέσεις μας. Όπως είναι το βασικό μας σύνθημα, το είπαμε, το κάναμε. Αυτό να έχει τη σημασία του για την αξιοπιστία του δικού μας πολιτικού κόμματος την κάλπη του 27, αλλά οι πολίτες θα ψηφίσουν για την επόμενη μέρα της κάλπης. Για τα οποία θέλουν να δουν σε οικονομικό επίπεδο, για το εισόδημά τους, τη ζωή τους, την οικογένειά τους και φυσικά για τη γεωπολιτική θέση της χώρας.
1: Δεν μπορώ όμως να μην σας ρωτήσω, κύριε Κυρανάκη, από τη στιγμή που η Νέα Δημοκρατία είναι ένα κόμμα της κέντρο-δεξιάς, δηλαδή επιχειρεί να εκφράσει ανθρώπους που βρίσκονται από τις περιφέρειες της αριστεράς μέχρι την συντηρητική δεξιά. Γιατί από τη στιγμή που το βάζετε ιδεολογικά αυτό το δίπολο, αντίπαλός μας η αριστερά του κύριου Τσίπρα, να μην έχουν πλεονέκτημα έναντί του δεξιότερα σχήματα της Νέας Δημοκρατίας, όπως αυτά που σήμερα βρίσκονται στο πολιτικό προσκήνιο ή όπως αυτά που πιθανότατα να υπάρξουν, όπως το κόμμα του κυρίου Σαμαρά? Δηλαδή, το αυθεντικότερο μήπως είναι πιο ανταγωνιστικό σε σχέση με εσάς που επιχειρείτε να καλύψετε ευρύτερο πλαίσιο, ευρύτερο φάσμα?
2: Το αυθεντικό είναι η μεγάλη κεντροδεξιά παράταξη, η οποία έχει κρατήσει την Ελλάδα όρθια εδώ και 50 χρόνια και είναι και το μοναδικό πολιτικό κόμμα της μεταπολίτευσης που έχει τόσο μεγάλη διάρκεια και αντοχή. Δεν υπάρχει άλλο πολιτικό κόμμα το οποίο από το 1974 και μετά να έχει αντέξει, να έχει εκφράσει τόσο πολύ κόσμο, να έχει αποδείξει στην πράξη ότι είναι μια σοβαρή πολιτική παράταξη με διάρκεια και αντοχή, όπως είπα και πριν. Από εκεί πέρα ο καθένας είναι ελεύθερος να κατέληξει στις εκλογές. Όποια προσπάθεια διάσπασης έχει γίνει στο παρελθόν από τη Νέα Δημοκρατία έχει αποτύχει. Το γνωρίζετε πολύ καλά αυτό και οι δύο είστε εμπειρότεροι μου. Και μέχρι στιγμής, επειδή με ρωτήσατε για το κόμμα του, το πιθανό κόμμα του Αντώνη Σαμαρά, τέτοιο κόμμα δεν υπάρχει. Οπότε και οι πολίτες κινούνται με βάση τα κόμματα που υπάρχουν και όχι αυτά τα οποία πιθανολογούνται.
0: Είπατε κι εσείς πάντως ότι θα είναι παρατεταμένη η προεκλογική περίοδος και οι περισσότεροι σχολιαστές, αναλυτές και συνάδελφοι λένε ότι ο κύριος Σαμαράς θέλει να επιλέξει ένα κοντινότερο χρόνο προς τις κάλπες όταν θεωρήσει ότι πλησιάζουν, για να είναι και λίγο πιο, ας το πούμε έτσι, πιο επιθετική η παρουσία του την ώρα που θα σφίγγει, όπως λέμε, ο στενότερος προεκλογικός χρόνος. Αλλά κύριε Κυρανάκη, εγώ ήθελα να θυμίσω σε όσους μας ακούνε ότι προέρχεστε από μια μονογονεϊκή οικογένεια και αποδείξατε και με τη δική σας οικογένεια και την προσπάθειά σας ότι έχει σημασία αυτό. Εσείς πιστεύετε ότι για τις μονογονεϊκές οικογένειες και τις οικογένειες που είναι γενικά, όπως λέμε, σε δύσκολες, στο δύσκολο φάσμα της κοινωνικής και οικονομικής ζωής, η κυβέρνησή σας έχει ανταποκριθεί?
2: Έχουμε πάρει αρκετά μέτρα και για τις μονογονεϊκές οικογένειες και συνολικά η οικογενειακή πολιτική της Νέας Δημοκρατίας είναι πολύ πιο ορατή και μετρήσιμη από ό,τι είχε δει η ελληνική κοινωνία τα προηγούμενα χρόνια. Θυμίζω ότι οι πολύτεκνοι από πέρυσι πληρώνουν μηδενικό φόρο. Mm-hmm. Οι νέοι άνθρωποι, οι νέοι εργαζόμενοι κάτω από των 25 ετών από πέρυσι πληρώνουν μηδενικό φόρο. Οι τρίτεκνοι πληρώνουν 9%. Με την αριστερά πλήρωναν 28%. Έτσι, δηλαδή υπάρχουν μια σειρά από μέτρα. Εγώ θυμίζω, υπήρχε ένας πάρα πολύ άδικος φόρος πολυτελούς διαβίωσης, ανήκουστο, για τα μεγαλύτερα οχήματα των πολύτεκνων οικογενειών. Αυτό το φόρο τον κατήργησε η Νέα Δημοκρατία μαζί με άλλες 83 μειώσεις, οι οποίες είναι καταγεγραμμένες και τις έχει νιώσει κάθε κατηγορία ξεχωριστά. Σίγουρα και στη φετινή διεθνή έκθεση όμως, από το μέρισμα της ανάπτυξης το οποίο θέλουμε να επιστρέψουμε στην ελληνική κοινωνία, στο επίκεντρο θα είναι πάλι η ελληνική οικογένεια, η μεσαία τάξη και φυσικά η μικρομεσαία ελληνική επιχείρηση.
1: Μου επιτρέπετε να σας ρωτήσω κάτι πρακτικό. Επειδή είστε ένας πολιτικός, νέος πολιτικός που έχετε και όραμα, έχετε και πάθος για αυτά που αγωνίζεστε και προφανώς και αποτελεσματικότητα, γιατί αν δεν είχατε αποτελεσματικότητα δεν θα ήθεσαν και σε αυτή την θέση. Να σας ρωτήσω, όταν με το καλό ολοκληρώσετε αυτή τη θέση την οποία πρόσφατα ξεκινήσατε, τι θα θέλατε να έχετε αφήσει ως αποτύπωμα πίσω σας?
2: Ανανέωση. Να μπορέσει η Νέα Δημοκρατία να αποδείξει ξανά το 2026 ότι έχει την ικανότητα να ανανεώνεται, να απευθυνθεί δηλαδή στη νέα γενιά των ανθρώπων, η οποία αυτή τη στιγμή δεν έχει μεγάλη έκφραση στο ελληνικό κοινοβούλιο. Οι άνθρωποι αυτοί που έχουν τελειώσει μόλις το πανεπιστήμιο, που έχουν βρει την πρώτη τους δουλειά, που έχουν ενδεχομένως ιδρύσει την πρώτη τους επιχείρηση, που σκέφτονται αν θα κάνουν οικογένεια που σκέφτονται αν θα μείνουν στην Ελλάδα, όλοι αυτοί οι άνθρωποι χρειάζονται έκφραση. Και όπως μου δόθηκε και εμένα δυνατότητα να πολιτευτώ πριν από 10 χρόνια, έτσι πιστεύω ότι και η σημερινή νέα γενιά πρέπει να βρει βήμα και πρέπει να βρει χώρα στα ψηφοδέλτια της Νέας Δημοκρατίας. Αυτό είναι το βασικό το οποίο θα ήθελα, στο οποίο θα ήθελα και εγώ να βάλω τη σφραγίδα μου.
0: Ούτως ή άλλως για το θέμα της νέας γενιάς ακριβώς που λέτε, πιστεύετε ότι η νέα γενιά μέσα από αυτά που ακούει και βλέπει πολλές φορές και την υπερβολική πολεμική σύγκρουση ή την τοξικότητα όπως λέτε και εσείς, αν και καμιά φορά και αυτοί που την κριτικάρουν τη χρησιμοποιούν, λέω το εξής: έχουν καλά παραδείγματα για να εμπλακούν και να είναι όπως λέμε συμμέτοχοι της δημοκρατικής και πολιτικής και εκλογικής ζωής? Θα ενισχυθεί πάντα δηλαδή η πορεία τους με την προσπάθειά σας ή θα είναι πάντα σε απόσταση και προβληματισμό?
2: Πάντα είναι οι άνθρωποι, σε όποιο πολιτικό χώρο και αν αισθάνονται πιο κοντά, αισθάνονται πιο οικεία, μπαίνουν στην πολιτική για να αλλάξουν τα πράγματα. Δεν μπαίνει ποτέ κάποιος νέος άνθρωπος στην πολιτική λέγοντας ότι είναι όλα τέλεια. Ακόμα και όταν, ας πούμε, το κόμμα το οποίο στηρίζει, ο πολιτικός χώρος τον οποίο στηρίζει και αισθάνεται πιο κοντά είναι στην κυβέρνηση, πάλι η θέληση ενός νέου ανθρώπου, και αυτό είναι το λογικό και το υγιές, είναι να μπει και να κάνει κάτι καλύτερο, να αλλάξει τα πράγματα. Αυτό του δίνει ορμή, αυτό του δίνει πάθος, αυτό του δίνει κίνητρο για να μπορέσει να συνεχίσει. Από εκεί πέρα θεωρώ ότι η σημερινή νέα γενιά του βομβαρδισμού ειδήσεων και της υπερκατανάλωσης ηλεκτρονικού περιεχομένου από τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, το καλύτερο που έχει να κάνει για τον εαυτό της είναι να ψάχνεται περισσότερο. Και το λέω αυτό ως παράδειγμα με την πρόσφατη ιστορία του ΟΠΕΚΕΠΕ. Ακούσαμε τέρατα τους προηγούμενους μήνες. Ακούσαμε κατηγορίες ως κυβέρνηση και ως άνθρωποι, θα έλεγα εγώ, οι οποίες παρέπεμπαν σε εγκληματική οργάνωση, σε συμμορία και σε προδεδικασμένη ενοχή. Έτσι, αυτό ήταν τα συμπεράσματα. Και αυτό έχει ρίξει πάρα πολύ δηλητήριο για τη νέα γενιά. Εγώ λοιπόν καλώ του νέου ανθρώπου που μα ακούνε ενδεχομένω αυτή τη στιγμή να ψάξουν να δουν τελικά ποιοι κατηγορούνται για αυτή την ιστορία. Υπάρχει βουλευτή Νέα Δημοκρατία ο οποίο να κατηγορείται για παράνομο πολιτισμό? Όχι. Υπάρχει βουλευτή Νέα Δημοκρατία που να κατηγορείται ότι έχει αποκομίσει από αυτήν την ιστορία έστω και ένα ευρώ? Όχι. Υπάρχουν από του 13 οι οποίοι, των οποίων τα ονόματα κρεμάστηκαν στα μανταλάκια και τα παιδιά του δέχονταν ακόμη και μπούλινγκ στο σχολείο? Υπάρχει κάποιο ο οποίο να κατηγορείται για κακούργημα? Όχι. Υπάρχουν 9 για του οποίου μπήκε υπόθεση στο αρχείο, δηλαδή κρίθηκαν αθώοι. Έτσι, δηλαδή κακώς έγινε όλη αυτή η ιστορία με την άρση ασυλίας, με τις πιθανές διώξεις κλπ. Και υπάρχουν ακόμη 4, των οποίων η οικονομική ζημιά η οποία ερευνάται, γιατί δεν έχει έρθει ακόμα κατηγορητήριο, ερευνάται οικονομική ζημιά 7.200 ευρώ για όλους μαζί, 7.200 ευρώ, δηλαδή τη τάξη των 1.500 έως 2.000 ευρώ για τον καθένα. Έτσι. Και όχι για οποιοδήποτε κακούργημα, παράνομο πολιτισμό ή οτιδήποτε άλλο. Οι άνθρωποι αυτοί πήραν τηλέφωνο για να αποκαταστήσουν μια αδικία που του ζήτησε ένας πολίτης περιφέρειάς του.
0: Κύριε Ανάκη,
1: ναι, μπορεί να έχετε δίκιο σε ό,τι αφορά το πολιτικό σκέλος. Αυτό δεν σημαίνει όμως ότι το σκάνδαλο γενικώς του ΟΠΕΚΕΠΕ δεν είναι ένα σκάνδαλο. Δηλαδή, κάποιοι άνθρωποι δεν έχουν την ίδια ευκαιρία με κάποιους άλλους συνανθρώπους μας της πρόσβασης στα ευρωπαϊκά κονδύλια, στις χρηματοδοτήσεις, αλλά θα πρέπει να μετέρχονται μέσων τα οποία δεν είναι οικεία. Δηλαδή, είπατε πριν για τους νέους ανθρώπους που θέλετε να έχουν πρόσβαση στην εξουσία. Δεν είναι δυνατόν ένας νέος αγρότης να πρέπει να περάσει όλη αυτή τη διαδικασία προκειμένου να έχει πρόσβαση στην χρηματοδότηση, δηλαδή να δηλώσει κάποια πρόβατα σε κάποιες άλλες περιοχές που δεν υπάρχουν, να τα υπερπολαπλασιάσει προκειμένου να ανταγωνιστεί έναν άλλον
2: άνθρωπο? Φυσικά και είναι. Φυσικά και είναι σκάνδαλο. Συμφωνώ απολύτως μαζί σας. Και θέλω να υπενθυμίσω το λόγο που γνωρίζουμε για σκάνδαλο ΟΠΕΚΕΠΕ σήμερα. Ο λόγος που γνωρίζουμε για σκάνδαλο ΟΠΕΚΕΠΕ είναι διότι η δική μας κυβέρνηση, η Νέα Δημοκρατία, είναι αυτή που για πρώτη φορά εδώ και 30 χρόνια έκανε διασταυρωτικούς ελέγχους. Δηλαδή είπε στους ευθύνοντες, εδώ κάτι δεν πάει καλά, εδώ πέρα υπάρχουν φήμες, υπάρχουν στοιχεία τα οποία δείχνουν ότι κάποιοι άνθρωποι παίρνουν επιδοτήσεις χωρίς να τις δικαιούνται, και ξεκίνα διασταυρωτικούς ελέγχους.
0: Για κύριε πρώτη φορά λοιπόν.
2: Ένα λεπτό.
0: Εντάξει.
2: Για πρώτη φορά λοιπόν στην ιστορία της χώρας γίνανε έλεγχοι με δορυφορικές εικόνες που δεν υπήρχαν πριν. Έγιναν διασταυρωτικοί έλεγχοι με το κτηματολόγιο που δεν έχει ολοκληρωθεί πριν και η αντιπολίτευση ζητούσε συνεχώς παράταση. Έγιναν διασταυρωτικοί έλεγχοι με ψηφιακά εργαλεία τα οποία ουδέποτε ασχολήθηκε κανεί να τα βάλει
1: σε πράξη. Ότι για να πάρει
2: και έτσι
1: κάποιος...
2: λοιπόν τελειώνω. Mm-hmm. Και έτσι λοιπόν βγήκαν στην επιφάνεια υποθέσεις οι οποίες αφορούν σε παράνομες επιδοτήσεις. Αυτές από την Εθνική Εισαγγελία, την αστυνομία την ελληνική και το ιστορικό υποθέσεις της ελληνικής αστυνομίας σχημάτισαν έναν φάκελο δικογραφίας τον οποίο πήρε μετά σωστά και η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία και διερεύνησε περισσότερο γιατί πρόκειται για ευρωπαϊκά κονδύλια. Αυτό έγινε στη χώρα.
0: Πάντως η πολιτική σας ευθύνη είναι δεδομένη της κυβέρνησης εννοώ και του κόμματος, γιατί υπάρχουν τα πρόσφατα παραδείγματα και η στατιστική που παρουσιάζεται. Τώρα είστε και νέος άνθρωπος. Κοιτάξτε, μια στιγμή τώρα, εγώ δεν μπαίνω στο δικαστικό καθόλου.
2: Ακούστε
0: με, κύριε Κυρανάκη.
2: Να μην ερευνήσουμε και να μην ξέρει κανείς τι σκάνδαλο.
0: Μόνο ένας πρόεδρος που ήταν και υποψήφιος ευρωβουλευτής σας καταδικάστηκε. Μην τα πιάσουμε τώρα, θα έχει και δεύτερο βαθμό κτλ. Άλλο είναι το θέμα. Το σκάνδαλο ήταν σκάνδαλο, όπως σας είπε και ο κύριος Μουρούτης προηγουμένως, αλλά το γεγονός ότι πολιτικά, να μην φτάσουμε στην άλλη άκρη, δηλαδή είναι περίπου η κατάσταση με πρωτοβουλίες, αν δεν υπήρχε η Ευρωπαϊκή, της κυβέρνησης εννοώ, αν δεν υπήρχε η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, η συζήτηση πέρα από τα όποια πρόχειρα ίσως αδυναμίες ή προβλήματα είναι μπροστά μας να τα συζητήσουμε. Αλλά το γεγονός του σκανδάλου παραμένει. Και 7 χρόνια διακυβέρνησης με 7 υπουργούς και προέδρους, υπάρχει θέμα.
2: Διαφωνώ μαζί σας και θα εξηγήσω γιατί. Τα 7 χρόνια διακυβέρνηση τα οποία αναφέρεται είναι τα μόνα στη μεταπολίτευση που έγιναν διασταυρωτικοί έλεγχοι. Τα προηγούμενα 7 δεν έγιναν. Τα προηγούμενα 17, 27, 37 δεν έγιναν έλεγχοι. Άρα λοιπόν, όταν βγαίνουν δικαστικές αποφάσεις εθνικών δικαστηρίων που επιδικάζουν επιστροφή ποσών, δηλαδή λέει η ελληνική δικαιοσύνη μετά από τις δικαστικές που κίνησε η δική μας κυβέρνηση. Παράνομε αγρότη, παράνομε ωφελούμενε,
1: πρέπει
2: να επιστρέψεις αυτά τα χρήματα πίσω. Αυτό γίνεται διότι 4-5 χρόνια πριν κάποιοι έκαναν καλά τη δουλειά τους. Οι τηλεφωνικές συνομιλίες των βουλευτών που άκουσε όλη η Ελλάδα, που διάβασε μάλλον όλη η Ελλάδα.
1: Εντάξει,
2: και χρησιμοποίησε η Ευρωπαϊκή...
1: Υπάρχει,
2: να τελειώσω,
1: υπάρχει
2: να τελειώσω.
1: Και άλλο, παρακαλώ.
2: Λοιπόν, οι τηλεφωνικές συνομιλίες, τις οποίες έχει στα χέρια της Ευρωπαϊκής Εισαγγελία και σωστά, έγιναν το 2021. Από εθνικές αρχές, από την ελληνική αστυνομία δηλαδή, το Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη επί Νέας Δημοκρατίας. Επειδή κάποιοι, ανεξαρτήτως του σε τι κόμμα ανήκει ο καθένας, έκαναν καλά τη δουλειά τους. Ο λόγος λοιπόν που συζητάμε εγώ και εσείς σήμερα για σκάνδαλο ΠΚΠ και σωστά επαναλαμβάνω, γιατί έπρεπε να τελειώνουμε αυτή την ιστορία, είναι διότι πρώτη φορά έγιναν έλεγχοι. Θα μπορούσαμε να το θάψουμε κάτω το χαλί, όπως έκαναν όλες οι προηγούμενες κυβερνήσεις, και να μην ξέρει κανείς για σκάνδαλο ΠΚΠ. Αυτό θέλουμε. Όχι.
1: Ακούω το επιχείρημά σας. Θα πω ότι υπάρχει και αντίλογος. Για παράδειγμα, δεν μπορεί να είναι ταυτόσιμη η άποψη του κυρίου Βάρα και του κυρίου Βορύδη και ο κύριος Βάρας να διατηρείται στη θέση του στο Μέγαρο Μαξίμου. Και εδώ υπάρχει ένας αντίλογος. Σε κάθε περίπτωση, είναι ένα ζήτημα το οποίο πράγματι επιλύεται και επιλύεται διτά και μέσω της δικαιοσύνης και μέσω των πολιτικών αποφάσεων και της ένταξης των επιχορηγήσεων στην ΑΔΕ. Εγώ θέλω να σας ευχηθώ.
2: Με ακούτε με αυτή τη φόρτιση, διότι έχοντας περάσει από το ψηφιακή διακυβέρνηση, έχοντας ασχοληθεί με το δορυφόρικο πρόγραμμα της χώρας που κανείς δεν καταλάβαινε τότε τη σημασία του, έχοντας ασχοληθεί με την ολοκλήρωση κλιματολογίου που όλη η αντιπολίτευση σύσσωμη, και για να είμαι δίκαιο, και κάποιοι δικοί μας βουλευτές με λιγότερη ένταση προφανώς, ζητούσαν παρατάσεις. Και εγώ ήμουν απόλυτο στο θέμα όχι άλλη παράταση.
1: Πρέπει όμως να ολοκληρώσουμε γιατί είμαστε εκτός χρόνου ήδη και...
2: Έχοντας καταφέρει να γίνω δυσάρεστος σε πάρα πολύ κόσμο εκείνη την εποχή. Αυτά τα πράγματα, αυτές οι μεταρρυθμίσεις έχουν αξία, κύριε Μουρούτη, κύριε Στούμπο. Και γίνονται την ώρα που γίνονται, κανείς δεν ασχολείται με αυτές.
1: Είναι προφανές και να το πούμε αυτό, ότι είναι προφανές και ότι έχουν γίνει και πολλές μεταρρυθμίσεις. Αλλά επιτρέψτε μου να ολοκληρώσουμε εδώ, γιατί έχουμε υπερβεί κατά πολύ τον χρόνο που έχουμε στη διάθεσή μας και το διαφημιστικό, και είναι υπεράνω ημών αυτό. Εμείς μας.
0: Θα τα ξαναπούμε. Καλές προσπάθειες.
1: Να είστε καλά. Ήταν ο κύριος Κωνσταντίνος Κυρανάκης, γραμματέας της Νέας Δημοκρατίας.

0: 100,3.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, δελτίο ειδήσεων στις 4 με την Αθήνα Μαράκη. Νέο μπαράζ αμερικανικών επιθέσεων στο Ιράν ανακοίνωσε η Κεντρική Διοίκηση των ΗΠΑ. Στόχος, όπως ανακοίνωσε, να αποδυναμωθούν περαιτέρω οι στρατιωτικές δυνατότητες του Ιράν που χρησιμοποιούνται για επιθέσεις εναντίον εμπορικών πλοίων στα στενά του Ορμούζ. Ιρανικά μέσα ενημέρωσης αναφέρουν αρκετές εκρήξεις στο νησί Κέσμο, κοντά στα στενά του Ορμούζ, στην πόλη Σιρίκ, στην ανατολική επαρχία Χορμοζγάν και στην πόλη Μπανταραμπάς, καθώς και στις πόλεις Τσαμπαχάρ και Κοναράκ. Σύμφωνα με τα πρακτορία, στις δύο νοτιοανατολικές πόλεις καταγράφηκαν τουλάχιστον 14 εκρήξεις. Τα πρακτορία ειδήσεων ΜΕΧΡΑ ανέφερε ότι ενεργοποιήθηκαν συστήματα αεράμινας κοντά στον πυρηνικό σταθμό του Μπουσέρ, καθώς και μια ισχυρή έκρηξη ακούστηκε στην πόλη του Ισφαχάν. Σύρνηνες συναγερμούχησαν σε διάφορες περιοχές του Κουβέιτ, καθώς οι αρχές ενεργοποίησαν τα συστήματα αεράμινας λόγω εναέριων απειλών, ενώ η αεράμινα της χώρας αναχέτησε ιρανικούς πυράβλους και μη επανδρομένα αεροσκάφη. Ο Ιρανικός στρατός ανακοίνωσε πως στοχοποίησε αμερικανική βάση στο Κουβέιτ με πυράβλους. Οι Ιρανικές ενόπλες δυνάμεις στοχοποίησαν αμερικανικά πυραυλικά συστήματα HIMARS στην πόλη Αριφτζάν στο Κουβέιτ, όπως ανέφερε σε ανακοίνωση που μετέδωσε το Ιρανικό πρακτορείο ειδήσεων. Χθες ο Αμερικανός πρόεδρος είχε εξαπολύσει νέες απειλές κατά του Ιράν, προειδοποιώντας ότι η Τεχεράνη θα πληρώσει πολλαπλάσιο τίμημα για κάθε Αμερικανό στρατιώτη που σκοτώνεται την ώρα που πληθαίνουν οι αποκαλύψεις για τις αυξανόμενες αμερικανικές απώλειες στη Μέση Ανατολή. Ένα δεξαμενό όπλιο ανέφερε ότι χτυπήθηκε από άγνωστο βλήμα στα στενά του Ορμούζ περίπου 8 ναυτικά μίλια βορειοανατολικά της Λίμα, στο Ομάν, σύμφωνα με την Υπηρεσία Ναυτιλιακών Εμπορικών Επιχειρήσεων του Ηνωμένου Βασιλείου. Μέχρι στιγμής δεν έχουν γίνει γνωστές περισσότερες πληροφορίες για την ταυτότητα του πλοίου, την προέλευση του βλήματος ή για τυχόν ζημιές και τραυματισμούς από το περιστατικό. Δήλωνε άστεγη και έμενε σε βίλα 280 τετραγωνικών μέτρων με πισίνα στα βόρεια προάστια. Ο λόγος για μια αλλοδαπή γυναίκα, διαχειρίστρια εταιρείας που εντόπισαν οι ελεγκτές της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων, να ανήκει σε κύκλωμα φοροδιαφυγής ανώ των 17 εκατομμυρίων ευρώ. Όπως αποκαλύφθηκε, πρόκειται για κύκλωμα εικονικών τιμολογίων εταιριών που πτώχευαν και διέκοπταν τη λειτουργία τους σε χρόνο ρεκόρ. Μέχρι σήμερα έχουν συλληφθεί 3 άτομα, ενώ έχουν δρομολογηθεί ενέργειες δέσμευσης περιουσιακών στοιχείων και κατασχέθηκαν πάνω από 32.000 προϊόντα απομίμησης. Συνεχίζονται και σήμερα οι υψηλές θερμοκρασίες σε μεγάλο μέρος της χώρας. Το Υπουργείο Υγείας καλεί τους πολίτες να παραμένουν σε δροσερούς χώρους και να αποφεύγουν την έντονη σωματική δραστηριότητα από τις 11 το πρωί μέχρι τις 5 το απόγευμα. Σε αυξημένη επιφυλακή βρίσκονται οι υπηρεσίες του Δήμου Αθηναίων. Εν τω μεταξύ, ισχυροί άνεμοι έριξαν δέντρα και κολόνες ηλεκτροδότησης χθες βράδυ στην πόλη της Δράμας και τα περιχωρά της, ενώ συνοδεύονταν και με έντονη βροχόπτωση. Η πυροσβεστική έχει δεχθεί τουλάχιστον 21 κλήσεις για κοπές δέντρων και πολλές κλήσεις για αφαιρέσεις αντικειμένων. Δεκάδες χιλιάδες στρέμματα δάσους έγιναν στάχτη σε Γαλλία, Ισπανία και Αλγερία, καθώς οι καύσωνες και η ξηρασία τροφοδοτούν νέα μέτωπα φωτιάς στις τελευταίες ημέρες. Δραματική είναι η κατάσταση στην Ισπανία, 100 χιλιόμετρα βορειοανατολικά της Μαδρίτης, στην περιοχή της Γουαδαλαχάρα. Μεγάλη δασική πυρκαγιά έχει καταστρέψει περίπου 260.000 στρέμματα γης, ενώ τουλάχιστον 1.200 άνθρωποι εγκατέλειψαν αναγκαστικά τις εστίες τους. Στη Νότια Γαλλία το μεγαλύτερο μέτωπο εκδηλώθηκε στην περιοχή Ταραντό του νομού Βάρ, όπου περισσότεροι από 600 πυροσβέστες επιχείρησαν να περιορίσουν την πυρκαγιά. Στην Κορσική συνεχίζουν να καίνε δύο μεγάλες πυρκαγιές που ξεκίνησαν πριν από περίπου μία εβδομάδα από κεραυνούς. Στην Αλγερία οι αρχές κατέγραψαν περίπου 70 δασικές πυρκαγιές μέσα σε λίγες ημέρες. Οι φλόγες κατέκαψαν δάση, γεωργικές εκτάσεις και φοινικών δέντρα, ενώ οι θερμοκρασίες αναμένεται να φτάσουν τις επόμενες ημέρες ακόμα και τους 49 βαθμούς Κελσίου. Στη συνταγματική αναθεώρηση, καθώς και στις προετοιμασίες για τη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης, που θα αποτελέσει, όπως είπε, ένα τεστ αξιοπιστίας για την κυβέρνηση, εστίασε ο Κυριάκος Μητσοτάκης στη συνεδρίαση της Κοινοβουλευτικής Ομάδας της Νέας Δημοκρατίας. Ο Πρωθυπουργός επιτέθηκε με σκληρή γλώσσα στο Πασόκ για τη στάση του στο θέμα της αναθεώρησης και έκανε λόγο για δηλητήριο λαϊκισμού και τοξικότητας της αντιπολίτευσης, με ειδικές αναφορές στο θέμα του ΠΚΠ, των εμπριστικών επιθέσεων και της Μαρφίν. Τέλος, επανέλαβε ότι οι εκλογές θα διεξαχθούν το 2027, ενώ στο ερώτημα γιατί ο λαός να δώσει μια τρίτη τετραετία στην Δημοκρατία, απάντησε για να μην γυρίσουμε τρεις τετραετίες πίσω. Ο Πρωθυπουργός κρίνεται μετεξεταστέως στα οικονομικά, άριστος στις αλχημίες και με συμπτώματα αμνησίας και αφωνίας για τον εκλεκτό του στον ΟΠΕΚΕΠΕ κύριο Μελά, σχολίασε ο εκπρόσωπος του ΠΑΣΟΚ Κώστας Τσουκαλάς. Η απάντηση στον κύριο Μητσοτάκη θα δοθεί πολύ σύντομα από τους πολίτες και θα είναι συντριπτική, αναφέρει σε ανακοίνωσή του ο ΣΥΡΙΖΑ. Σήμερα θα τεθούν προς ψήφιση στις συνεδρίες της Ολομέλειας της Βουλής οι νομοθετικές διατάξεις που κατατέθηκαν χθες το απόγευμα, με τις οποίες καταργείται η περικοπή των συντάξεων χειρίας μετά την παρέλευση της τριετίας για τους συνταξιούχους που υπάγονται στο καθεστώς του νόμου Κατρούγκαλου. Σύμφωνα με ανακοίνωση του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, η ρύθμιση αποσκοπεί στην άρση στρεβλώσεων που προκάλεσε ο νόμος, καταργώντας τις μειώσεις της κύριης συντάξης χειρίας μετά την τετραετία, αναγνωρίζοντας την αυτοτέλεια των ασφαλιστικών δικαιωμάτων και εξαλείφοντας οικονομικές επιβαρύνσεις του παρελθόντος. Στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Αλεξανδρούπολης μεταφέρθηκε ένα 16χρονο κορίτσι μετά από υπερβολική κατανάλωση αλκοόλ. Συνελήφθη η 48χρονη μητέρα της, σε βάρος της οποίας σχηματίστηκε δικογραφία για έκθεση ανηλίκου σε κίνδυνο. Η 48χρονη αφέθηκε ελεύθερη κατόπιν προφορικής εντολής εισαγγελίας, ενώ η 16χρονη πλέον αναρρώνει στο σπίτι. Ολοκληρώνουμε το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού. Γενικά έθριος προβλέπεται ο καιρός στην Αττική, με λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις το μεσημέρι και το απόγευμα. Οι άνεμοι θα πνέουν μεταβλητή 3 με 4 από φόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 25 έως 38 βαθμούς Κελσίου. Στα υπηρετικά ο καιρός αναμένεται γενικά έθριος, με πρόσκαιρες νεφώσεις το μεσημέρι και το απόγευμα, οπότε στα βόρεια, κυρίως ορεινά, θα σημειωθούν τοπικές βροχές. Στην κεντρική, την Ανατολική Μακεδονία και τη Θράκη, πιθανόν να εκδηλωθούν και μεμονωμένες καταιγίδες. Οι άνεμοι στα δυτικά θα πνέουν δυτική-βορειοδυτική 3 με 4 και τοπικά 5 μποφόρ. Στα ανατολικά θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 και στο Αιγαίο τοπικά 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα διατηρηθεί σε υψηλά επίπεδα, θα φτάσει στις Κυκλάδες τους 33 με 34 βαθμούς, στην υπόλοιπη νησιωτική χώρα τους 35 με 37 και τοπικά τους 38 βαθμούς και στα υπηρετικά τους 38 με 39 και τοπικά τους 40 με 41 βαθμούς Κελσίου. Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση Sky. Επόμενη σύντομη ενημέρωσή σας στις 4:30.
0: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.

καλό μεσημέρι και καλή εβδομάδα να έχουμε. Δευτέρα 20 Ιουλίου, στην καρδιά του καλοκαιριού πλέον. Έχει πέσει λίγο η πολιτική επικαιρότητα και αυτό δεν είναι καθόλου κακό. Λίγο ασχολούμαστε με τον καύσωνα, με έναν μίνι καύσωνα που ζούμε. Και πολύ συζητάμε βεβαίως για το χθεσινό τελικό του Μουντιάλ. Θα πούμε και εμείς δύο πράγματα εδώ πέρα. Είμαι ο Αντώνης Ατζολέτος, ο Νότης Παπαδόπουλος σήμερα απουσιάζει. Θα είμαστε μαζί μέχρι τις 2 το μεσημέρι. Στον ήχο είναι η Δήμητρα Σταματίου. Στο τηλεφωνικό κέντρο ο Πέτρος Μωραΐτης. Μουσική επιμέλεια η Κωνσταντίνα Βαρσάμι. Δημοσιογραφική παραγωγή ο Δημήτρης Γιαννίδης. 210-48-00-170 έως 174 περιμένουμε τα μηνύματά σας και βέβαια όπως πάντα στο skyradio.gr. Κανείς νομίζω δεν διαφωνεί ότι χθες κέρδισε ο καλύτερος, φαντάζομαι σχεδόν όλοι βλέπατε ή μισοβλέπατε όσοι δεν είστε και πολύ φίλοι της μπάλας στον τελικό. Κέρδισε ο καλύτερος η Ισπανία, η Αργεντινή με την οποία ήμουν και εγώ και ήμουν από την αρχή, όχι μόνο όταν ξεκίνησε να κάνει τις ανατροπές τη μία μετά την άλλη. Την πίστευα, ήταν άφαντη. Όπως αφαντός ήταν χθες και ο μεγάλος, ο Μέση, δεν κατάφερε να ξεπεράσει τον Εμπαπέ σε γκολ. Πολλοί ήλπιζαν πως θα αφήσει έτσι το αποτύπωμά του σε αυτό το τελευταίο Μουντιάλ, αλλά νομίζω λίγοι διαφωνούν πως είναι ο μεγαλύτερος ποδοσφαιριστής που έχει περάσει τον πλανήτη, χωρίς να μπαίνουμε τώρα σε διαδικασίες να συγκρίνουμε αυτόν με τον Πελέ, τον Μαραντόνα και τους άλλους μεγάλους. Απέδειξε ότι μπορεί και στα 39 του, βεβαίως κάπου και αυτός πρέπει να αποφασίσει να βάλει μια τελεία σε αυτή την πολύ σπουδαία καριέρα. Σίγουρα η Αργεντινή δεν έπρεπε να κερδίσει χτες, έτσι. Νομίζω συμφωνούμε όλους σε αυτό, ούτε να ισοφαρίσει γιατί έφτασε κοντά. Κέρδισε ο καλύτερος και μάλλον κέρδισε ο καλύτερος του τουρνουά. Διαβάζω βέβαια για την απόλυτη κυριαρχία που έχει πλέον η Ισπανία, που είναι μια παγκόσμια ποδοσφαιρική δύναμη έτσι κι αλλιώς, αλλά η τρέχουσα πρωταθλήτρια Ευρώπης και κόσμου είναι πρώτη, έχει κατακτήσει ταυτόχρονα το Μουντιάλ και σε άντρες και σε γυναίκες. Ενώ είναι ενεργεία πρωταθλητής Ευρώπης κάτω των 19 ετών, τόσο σε άντρες όσο και σε γυναίκες. Λοιπόν, τίποτα δεν είναι τυχαίο. Το Μουντιάλ τελείωσε σε κάθε περίπτωση. Τώρα τι θα κάνουμε εμείς που δεν έχουμε να βλέπουμε κάθε μέρα μπάλα, θα μου πείτε, εντάξει, θα δούμε. Ας προσπαθήσουμε να πάμε λίγες διακοπές νομίζω. Και νομίζω ότι η εικόνα που μας έμεινε από χθες είναι αυτή, το στιγμιότυπο του Τραμπ με τον Ιφαντίνο πίσω από το Αλεξής Φεροτζάμι. Κατάφεραν και οι δύο να αποδοκιμαστούν στη μεγαλύτερη ποδοσφαιρική στιγμή του πλανήτη, στο μεγαλύτερο ποδοσφαιρικό τουρνουά. Τώρα, αν και είμαστε στην καρδιά του καλοκαιριού, στην πολιτική επικαιρότητα έχουμε αρκετά πράγματα. Καταρχάς, μια συνεδρίαση της κοινοβουλευτικής ομάδας Νέας Δημοκρατίας. Ήταν 4 το μεσημέρι, πήγε 5 το απόγευμα. Θα προσπαθήσουμε αργότερα να προλάβουμε να συνομιλήσουμε με τον κυβερνητικό μας συντάκτη, τον Γιώργο Παπακοσταντίνου, που είναι από νωρίς στη Βουλή, να μας πει και για την καθυστέρηση, αλλά και τι περιμένουμε. Με τον Πρωθυπουργό να αναμένεται να δώσει οδηγίες για το από εδώ και πέρα ή και για το καλοκαίρι, πώς θα βρεθούν όλοι στις περιφέρειές τους. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης επιμένει πως οι εκλογές θα γίνουν το 27. Ίσως το πει και σήμερα στην εισήγησή του. Δεν νομίζω ότι θα υπάρχει κάποιος εκλογικός συναγερμός από τον Πρωθυπουργό. Βέβαια όλα μυρίζουν εκλογές, έτσι. Ακόμα και η επίσκεψη σήμερα του Πρωθυπουργού στα έργα στο ΆΚΑ.

Έχουμε έναν ΣΥΡΙΖΑ που αποδεκατίστηκε. Είχαμε τη συνεδρία της Κεντρικής Επιτροπής το Σάββατο που ο Παύλος Πολάκης κατά πολλούς έδωσε μια αίσθηση ότι μένει υπό όρους σε σχέση με το ριζοσπαστικό λόγο, σαν να περιμένει, θα έλεγε κανείς, στη γωνία τη Ρένα Δούρου να τη δει να μην υιοθετεί ένα σκληρό λόγο, ειδικά ενδεχομένως απέναντι στον Αλέξη Τσίπρα. Εκεί έχουμε μπιφ και αυτό θα παραμείνει. Δεν διεκδίκησε κάποια θέση το Σάββατο, απλώς είναι μέλος της Εκλογικής Επιτροπής. Να δούμε τι θα γίνει και όταν συνεδριάζει η πολιτική γραμματεία του κόμματος, σύντομα, ενδεχομένως και μέσα στην εβδομάδα, αν εκεί γίνει μια διαφορετική κατανομή και σε σχέση με τον Παύλο Πολάκη. Σίγουρα εδώ πέρα το ερώτημα που τίθεται είναι αν ενδεχομένως προσπαθήσει αυτός να είναι το πρώτο βιολί, γιατί σίγουρα το σημαντικό είναι ποιος θα πάει στη ΔΕΘ με τον ΣΥΡΙΖΑ το Σεπτέμβριο, ποιος θα έχει τον πρώτο λόγο στις ανακοινώσεις, ποιος θα βρεθεί ενδεχομένως σε ένα debate. Πάντως νομίζω ότι την Παρασκευή τη Ρένα Δούρου θα δούμε στη γιορτή της Προεδρίας της Δημοκρατίας, 24 Ιουλίου θυμίζω, και θα έχουμε την καθιερωμένη εορτή στους κήπους του Προεδρικού Μεγάρου. Έχουμε τον Αλέξη Τσίπρα που ανάβει τις μηχανές και ανεβάζει τον πύχη λέγοντας πως από το Σεπτέμβριο θα κυνηγήσει πλέον την πρώτη θέση. Εντάξει, βρίσκεται στην δεύτερη, θέλει να κάνει και ενέσεις τόνωσης ηθικού στα νέα στελέχη που σίγουρα τη χρειάζονται. Σήμερα παρουσιάζονται οι θέσεις του κόμματος για την παιδεία και από εδώ και πέρα θα υπάρχουν τέτοιες θεματικές. Και νομίζω ότι έχουμε και ένα από τα βασικά ερωτήματα του καλοκαιριού που έχει σχέση με τον Αντώνη Σαμαρά. Πότε θα αποφασίσει να ανακοινώσει τη δημιουργία κόμματος? Φαίνεται πάντως πως ετοιμάζεται.

0: βέβαια πάντα το Πασόκ, έτσι. Πάντα μας απασχολεί το Πασόκ. Δεν ξέρω αν περνάει τις καλύτερες ημέρες από τις 26 Μαΐου που η Ελλάς του Αλέξη Τσίπρα έκανε την εμφάνισή της στο πολιτικό σκηνικό. Και λέω να μείνουμε στο Πασόκ, να ξεκινήσουμε με το Πασόκ, να δούμε πού βρίσκεται αυτή τη στιγμή, αυτή την περίοδο η Χαριλάου Τρικούπη. Είναι στην τηλεφωνική μας γραμμή ο κύριος Παύλος Χριστίδης, βουλευτής του Νότιου Τομέα στο Πασόκ. Κύριε Χριστίδη, καλό μεσημέρι.
1: Καλό σας μεσημέρι, κύριε Ατζουλέτο, καλή εβδομάδα.
0: Δίνεται μια αίσθηση, κύριε Χριστίδη, πως ο βασικός αντίπαλός σας αυτή τη στιγμή είναι η Ελλάς του Αλέξη Τσίπρα για το κυνήγι της δεύτερης θέσης. Έτσι είναι τα πράγματα?
1: Κοιτάξτε, δεν ξέρω τώρα το δίνετε αν είναι με εψιλον, με αλφαγιώτα.
0: Αλλά είναι με αλφαγιώτα.
1: Είναι με αλφαγιώτα. Αλλά εν πάση περιπτώσει, επειδή θέλω να απαντήσω στην ερώτησή σας, αυτό είναι κάτι που έχουμε πει πάρα πολλές φορές. Ο διακηρυγμένος στόχος του Πασόκ είναι η πολιτική αλλαγή. Και αυτό σημαίνει ότι δεν δίνουμε έναν αγώνα, ξέρετε, δεύτερης θέσης. Δεν μας απασχολεί αυτός ο αγώνας. Μας απασχολεί ο τρόπος με τον οποίο η χώρα θα πάει στις εκλογές, θα αφήσει πίσω της οριστικά μια περίοδο η οποία έχει πολύ παράκμη και θα δημιουργήσει συνθήκες μιας πραγματικής πολιτικής αλλαγής. Αυτός είναι ο στόχος μας. Επομένως, εμείς αυτό το οποίο θέλουμε είναι να αλλάξει η κυβέρνηση του τόπου, όχι αντιπολίτευση.
0: Απλώς για να κυνηγήσει κάποιος την πρώτη θέση, πρέπει σίγουρα να είναι στη δεύτερη θέση. Πιστεύετε πως αυτή η εικόνα που υπάρχει τώρα με τις δημοσκοπήσεις που σας φέρνει τρίτους από το Σεπτέμβριο θα αλλάξει, είναι μια πλασματική εικόνα?
1: Κοίταξε, δεν λέω ότι είναι πλασματική εικόνα, λέω ότι έχουμε δει πολλές φορές να ανεβοκατεβαίνουν κόμματα τους τελευταίους αρκετούς μήνες στην πολιτική ζωή της χώρας και αυτό είναι κάτι το οποίο ο κάθε παρατηρητής ψύχρεμος μπορεί να το δει. Θα θυμίζω ότι έχουμε δει σκαμπανεβάσματα του κόμματος Ζωής Κωνσταντοπούλου, σκαμπανεβάσματα και του Πασό και άλλων κομμάτων τα οποία έχουν εμφανιστεί παλιότερα. Δεν πιστεύω ότι οι δημοσκοπήσεις λένε ψέματα. Mm-hmm. Λέω ότι αυτή τη στιγμή είναι ένα ανοιχτό παιχνίδι στο οποίο βλέπετε ότι ο κύριος Τσίπρας εδώ και τρεις μήνες που έχει δημιουργήσει το κόμμα του είναι περίπου στα ίδια. Εμείς έχουμε μπροστά μας πολλή δουλειά να κάνουμε και πιστεύω ότι όταν θα κοπάσει, ξέρετε, ο κουρνιαχτός αυτής της δημιουργίας ενός νέου κόμματος, θα έχουμε να αντιπαρατεθούμε προγραμματικά. Και προγραμματικά σημαίνει ότι τις τελευταίες 4-5 εβδομάδες το ΠΑΣΟΚ έχει καταθέσει μια δέσμη προτάσεων για τα εργασιακά, για τα κοινωνικο-ασφαλιστικά, για τα ζητήματα των μικρομεσαίων, για τα ζητήματα τα οποία έχουν να κάνουν με την καθημερινότητα, όπως ήταν προχθές τα ζητήματα της παιδείας. Όλα αυτά, επομένως, είναι που θα ρίξουμε το βάρος μας και πιστεύω ότι τα αποτελέσματα θα είναι διαφορετικά στις εθνικές εκλογές.
0: Ναι, προγραμματικά σίγουρα αναλαμβάνετε συνεχώς πρωτοβουλίες και συνεντεύξεις τύπου και παρουσιάζετε τη θέση σας, αλλά επειδή μιλήσατε ότι πρέπει να γίνει πολλή δουλειά από το ΠΑΣΟΚ, πού πιστεύετε ότι πρέπει να εστιάσετε, για παράδειγμα, στα αστικά κέντρα? Δηλαδή, το ΠΑΣΟΚ στη δική σας περιφέρεια, στο νότιο τομέα, είχε πάρει 7,9% τον Ιούνιο του 2023. Πολύ κάτω από το πανελλαδικό σας ποσοστό.
1: Σίγουρα πρέπει να εστιάσουμε και στα αστικά κέντρα. Θα έλεγα όμως ότι το ζήτημα, πέραν από γεωγραφικό, είναι και πολιτικό. Και θέλω να πω ότι όλοι αντιλαμβάνονται σήμερα ότι το ΠΑΣΟΚ έχει ένα πλαίσιο. Δηλαδή, αν υπάρξει μια σύγκριση εν έτη τον Ιούλιο του 2026 για το ποιος έχει ένα πρόγραμμα, τα δύο κόμματα τα οποία αυτή τη στιγμή συγκρούονται στην πολιτική ζωή του τόπου είναι από τη μία η Νέα Δημοκρατία και από την άλλη το ΠΑΣΟΚ. Αυτό είναι κάτι το οποίο πρέπει να αποτυπωθεί και στη συνείδηση του κόσμου των ψηφοφόρων. Και επομένως η δουλειά μας, αυτή την οποία θα κάνουμε και αυτή την εβδομάδα και την επόμενη φυσικά και όλο το επόμενο χρονικό διάστημα, είναι να πλησιάσουμε τους πολίτες όσο γίνεται περισσότερο. Όσο αντιπαράθεση γίνεται με βάση τις δημοσκοπήσεις ή με βάση, πώς να πω, δευτερεύουσα σημασία ζητήματα γύρω από το αν κάποιος ψηφίζει το ένα κόμμα ή το άλλο κόμμα, τόσο ο κόσμος απομακρύνεται, κυρία Τζολέτα, από την ψήφο και την πιθανότητα ψήφου. Άρα, σας λέω ότι για μένα αυτό το οποίο σίγουρα χρειάζεται είναι και πολλή δουλειά στον νότιο τομέα, αλλά και πολλή δουλειά σε όλη την Ελλάδα. Και σας λέω κιόλας από τώρα και σημειώστε το, ότι το ΠΑΣΟΚ και στον νότιο τομέα, αλλά και στα υπόλοιπα αστικά κέντρα, θα είναι πολύ πιο ψηλά από εκεί που ήταν το 23. Και γι' αυτό ακριβώς το λόγο, δεν μου ταιριάζει και πουθενά, επουδενή, η λογική ότι το ΠΑΣΟΚ μπορεί να είναι πιο κάτω από εκεί που πήρε το 23, όπως θα δείχνουν κάποιες δημοσκοπήσεις.
0: Απλώς επειδή αναφερθήκατε σε δύο προγράμματα, το δικό σας και της Νέας Δημοκρατίας, αυτά που παρουσιάζει ο Αλέξης Τσίπρας δεν τα αναγνωρίζετε? Δηλαδή, σήμερα παρουσιάζει το πρόγραμμά του για την παιδεία. Έχει μιλήσει για την υπερφορολόγηση που πρέπει να υπάρχει στο μεγάλο πλούτο. Όλα αυτά.
1: Μα κοιτάξτε να δείτε. Για να είμαι ειλικρινής, το πρόγραμμα για την παιδεία που παρουσιάσε σήμερα Δεν το έχω δει με λεπτομέρειες. Το καλωσορίζουμε πάντως σε αυτή την προγραμματική αντιπαράθεση που υπάρχει. Τώρα, από εκεί πέρα, όσον αφορά τον φόρο των μερισμάτων κτλ., ο κ. Τσίπρας όταν ήταν πρωθυπουργός, είναι εκείνος ο οποίος μείωσε τον φόρο των μερισμάτων. Δηλαδή, θέλω να πω ότι σήμερα μπορεί να αναγνωρίζει την ανάγκη της αύξησης και καλά το κάνει. Αυτό είναι το σωστό. Απλά λέω ότι όταν ήταν πρωθυπουργός, έκανε ακριβώς το αντίθετο. Επομένως, την αντιπαράθεση αυτή, εγώ θέλω να έχουμε και προγραμματικά επιχειρήματα και εν πάση περιπτώσει εκεί που συμφωνούμε είναι και κάτι το οποίο το κρίνω και το αξιολογώ ως κάτι θετικό για τη χώρα και τους πολίτες. Απλά λέω ότι μετράει και πάρα πολύ το τι κάνεις όταν έχεις την εξουσία. Και σήμερα έχουμε τη δυνατότητα να αξιολογήσουμε τα πράγματα όχι μόνο με βάση αυτά τα οποία λέμε, αλλά και με βάση αυτά τα οποία κάναμε κατά τη διάρκεια της δικιάς μας θητείας ο καθένας. Άρα, η αντιπαράθεση είναι καλό να γίνεται και με όρους αξιοπιστίας. Η αξιοπιστία, ξέρετε, είναι μια λέξη που ξεκινάει και από α, όπως είναι να ξεκινάει και ο τρόπος με τον οποίο πορεύεσαι στην πολιτική.
0: Πιστεύετε, κύριε Χριστίδη, πως ο Κυριάκος Μητσοτάκης, παρά τις διαβεβαιώσεις τις συνεχείς, θα πάει τελικά σε πρώτες εκλογές?
1: Πιστεύω ότι ο κύριος Μητσοτάκης πρέπει να πάει σε εκλογές, διότι έχουμε μια Βουλή 297 βουλευτών, δεν έχει ξαναγίνει τα χρόνια της μεταπολίτευσης. Έχουμε πάνω από 50, αν δεν κάνω λάθος πια, πάνω από 50 ανεξάρτητους βουλευτές. Με αυτόν τον τρόπο η Ελλάδα και το Κοινοβούλιο δεν μπορεί να λειτουργήσει για έναν χρόνο ακόμα. Το δεύτερο πράγμα το οποίο θέλω να πω, κύριε Τζολέτο, με απλά λόγια για να το πούμε όσο το δυνατόν πιο εύκολα, ένα γρήγορο σερφάρισμα να κάνει κάποιο στα social media των υπουργών της Νέας Δημοκρατίας, θα καταλάβει ότι έχουν αφήσει τα μολύβια και τα στυλό κάτω και κάνουν προεκλογική καμπάνια. Yeah. Εάν κάποιος πιστεύει ότι μπορούμε να πάμε σε εκλογές σε ένα χρόνο από τώρα με τα υπουργεία να μην δουλεύουν και να υπάρχει προφανής μεταρρυθμιστική κόπωση, είναι κάτι το οποίο, όπως καταλαβαίνετε, θα πάει πίσω τη χώρα. Άρα η χώρα πρέπει να πάει σε εκλογές γρήγορα, θα είναι σημαντικό και για τους θεσμούς, για την τρόπο λειτουργίας της δημοκρατίας μας, αλλά και για την οικονομία μας. Γιατί όλη η οικονομία έχει παγώσει μπροστά σε αυτή την αναμονή, την οποία όλοι καταλαβαίνουμε ότι περιγράφει τον Οκτώβριο.
0: Αλλά καταλαβαίνω από αυτό που είπατε, στην πορεία προς τις εκλογές εστιάζετε κι εσείς πολύ σε θέματα κράτους δικαίου, ο ΠΚΠ, αλλά και στην ακρίβεια σίγουρα, έτσι?
1: Κοιτάξτε, το κράτος δικαίου είναι κομβική σημασία για τον τρόπο με τον οποίο λειτουργούν τα πράγματα. Το να νιώθει ο κάθε πολίτης που μας ακούει ότι μπροστά στην δικαιοσύνη δεν υπάρχουν κάποιοι που είναι πιο δικοί μας από κάποιους άλλους, είναι το πιο σημαντικό ζήτημα της εποχής. Και επειδή ξέρετε πολύ καλά ότι ο κόσμος νιώθει αυτή την αδικία, πάει πολύ, κύριε Ατζολέτο, να βλέπουμε τη Νέα Δημοκρατία η οποία είναι βουτυγμένη σε μία σειρά σκανδάλων τα τελευταία χρόνια. Βουτυγμένη, στελέχη της είναι τα οποία εμπλέκονται στην υπόθεση αυτή, να μας ζητάει και το λόγο. Δηλαδή είναι φοβερό να ζητάει η Νέα Δημοκρατία να πανηγυρίζουν οι οπαδοί της επειδή δεν έφαγε 11 γκολ αλλά έφαγε 4. Γιατί αυτό συζητάμε τώρα. Και θέλω να σας πω επίσης ότι εγώ εύχομαι και οι 4 να αθωωθούν. Και δεν θέλω κανένας συναδελφός μου να έχει οποιαδήποτε μπλοκή. Αλλά από την άλλη οφείλω να πω ότι αν ο κύριος Γεωργιάδης, τον οποίο άκουσα τις προηγούμενες μέρες να διαμαρτύρεται για τη δίωξη του κύριου Σενετάκη, θεωρεί ότι τα 2.500 ευρώ δεν είναι αρκετά για να διώκεται κάποιος, να μας αλλάξουν και τους ποινικούς κώδικες, να μας πούνε ποια χρήματα και πάνω πρέπει να διώκεται κάποιος.
0: Κύριε Χριστίδη, προλάβατε και την ερώτησή μου για τον ΟΠΚΠ. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είστε καλά, καλή συνέχεια.
1: Να είστε καλά, καλό μεσημέρι.
0: Γεια σας.

0: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
1: Νέο μπαράζ αμερικανικών επιθέσεων εναντίον στρατιωτικών στόχων στο Ιράν. Ξεκίνησε η κεντρική διοίκηση των ΗΠΑ, ιρανικά μέσα ενημέρωσης. Αναφέρουν αρκετές εκρήξεις στο νησί Κέσμ, κοντά στα στενά Τουρμούς, στην πόλη Σιρίξ, στην ανατολική επαρχία Χορμοζκάν και στην πόλη Μπανταραμπάς, καθώς και στις πόλεις Τσαμπαχάρ και Κοναράκ. Το πρακτορείο ειδήσεων Μέχρ ανέφερε ότι ενεργοποιήθηκαν συστήματα αεράμυνας κοντά στον πυρηνικό σταθμό του Μπουσέρ και στο Ισφαχάν. Ο Ιρανικός στρατός ανακοίνωσε ότι στοχοποίησε αμερικανική βάση στο Κουβέιτ με πυράβλους, σύμφωνα με το επίσημο πρακτορείο ειδήσεων Ίρνα. Ένα δεξαμενόπλιο ανέφερε ότι χτυπήθηκε απάγνωστο βλήμα στα στενά Τουρμούς, περίπου 8 ναυτικά μίλια βορειοανατολικά της Λίμας στο Ομάν, σύμφωνα με την Υπηρεσία Ναυτιλιακών Εμπορικών Επιχειρήσεων του Ηνωμένου Βασιλείου. Μέχρι στιγμής δεν έχουν γίνει γνωστές περισσότερες πληροφορίες για την ταυτότητα του πλοίου ή για τυχόν ζημιές και τραυματισμούς από το περιστατικό. Δήλωνε άστεγη και έμενε σε βίλα 280 τετραγωνικών μέτρων με πισίνα στα βόρεια προάστια. Ο λόγος για μια αλλοδαπή γυναίκα, διαχειρίστρια εταιρείας που εντόπισαν οι ελεγκτές της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων, να ανήκει σε κύκλωμα φοροδιαφυγής άνω των 17 εκατομμυρίων ευρώ. Πρόκειται για κύκλωμα εικονικών τιμολογίων εταιρεών που πτώχευαν και διακόπταν τη λειτουργία τους σε χρόνο ρεκόρ. Συνεχίζονται και σήμερα οι υψηλές θερμοκρασίες σε μεγάλο μέρος της χώρας. Το Υπουργείο Υγείας καλεί τους πολίτες

0: και τη στάση του στο θέμα της αναθεώρησης, ενώ επανέλαβε ότι οι εκλογές θα διεξαχθούν το 2027. Ο Πρωθυπουργός κρίνεται μεταξαστέως στα οικονομικά, άριστος στις αλχημίες και με συμπτώματα αμνησίας και αφωνίας για τον εκλεκτό του στον ΟΠΕΚΕΠΕ κύριο Μελά, σχολίασε ο εκπρόσωπος του ΠΑΣΟΚ Κώστας Τσουκαλάς. Η απάντηση στον κύριο Μητσοτάκη θα δοθεί πολύ σύντομα από τους πολίτες και θα είναι συντριπτική, αναφέρει σε ανακοίνωσή του ο ΣΥΡΙΖΑ. Σήμερα τίθενται προς ψήφιση στην Ολομέλεια της Βουλής οι νομοθετικές διατάξεις που κατατέθηκαν χθες το απόγευμα, με τις οποίες καταργείται η περικοπή των συντάξεων χειρίας μετά την παρέλευση της τριετίας για τους συνταξιούχους που υπάγονται στο καθεστώς του νόμου Κατρούγκαλου. Και ο καιρός γενικά έθριο σήμερα στην Αττική, με λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις το μεσημέρι και το απόγευμα. Έως 38 βαθμούς στη θερμοκρασία στην Αθήνα, έως 37 στη Θεσσαλονίκη.
1: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.

Επιστρέψαμε στο ραδιοθάλαμο του Sky. Είμαι ο Αντώνης Αντζολέτος και βεβαίως στα πολύ ευχάριστα νέα της ημέρας κρατάω αυτή τη ρύθμιση για τα ηλεκτρικά πατίνια. Εντάξει, δεν γινόταν άλλο αυτό έτσι. Σάββατο ήμουνα στη λεωφόρο Κηφισίας. Περνάει δίπλα μου ένας νεαρός, βερμουδίτσα, από πάνω ένα κοντομάνικο και πήγαινε στην Κηφισίας μια χαρά σαν να μην τρέχει τίποτα. Αυτό κάποια στιγμή έπρεπε να σταματήσει. Είναι πραγματικά εγκληματικό αυτό που γινόταν και πλέον θα έχουμε αυστηρές κυρώσεις, όχι πωλήσεις σε παιδιά κάτω των 17 ετών, υποχρεωτική ασφάλιση των πατινιών όπως θα έπρεπε εξ αρχής και βεβαίως όταν αν και τυχόν παρατηρηθεί αυξημένη παραβατικότητα θα γίνει αυτό που πρέπει, θα υπάρχουν πάρα πολύ αυστηρές ποινές και σε περιπτώσεις ορίων ταχύτητας πάνω από 50 χιλιόμετρα που νομίζω ότι όλοι λίγο πολύ στη Συγκρού τα έχετε δει αυτά, τα έχετε δει και ξέρουμε πόσο πολύ επικίνδυνα είναι. Λοιπόν, να και κάτι ευχάριστο, με ρωτάτε εδώ πέρα για τον Νότι. Όχι, ο Νότις λείπει σήμερα, ο Νότις θα επιστρέψει αύριο, θα είναι εδώ μία με δύο μαζί σας κανονικά

0: τον Ιούλιο. Να πάμε λίγο στα του ΣΥΡΙΖΑ, γιατί εντάξει, όλη την προηγούμενη εβδομάδα και την προπροηγούμενη ασχολούμασταν με τον ΣΥΡΙΖΑ. Τα πράγματα δεν είναι καλά. Υπάρχει μια προσπάθεια ανάταξης από τους Ρένα Δούρου, Νίκο Παπά και Παύλο Πολάκη. Πλέον η κοινοβουλευτική ομάδα αριθμεί 13 βουλευτές. Σε αυτούς όμως πρέπει να πούμε ότι είναι η Όλγα Γεροβασίλη, η οποία θα ανεξαρτητοποιηθεί, έχει κάποιες υποχρεώσεις ως αντιπρόεδρος της Βουλής. Είναι ακόμα Βασίλης Κόκαλης, δεν έχει στείλει την επιστολή παραίτησής του, και αν δεν κάνω λάθος είναι ακόμα και ο κύριος Σιμεών και Δίκογλου, με τον οποίο θα συνδεθούμε τώρα για να συνομιλήσουμε για την πολιτική επικαιρότητα και για τον ΣΥΡΙΖΑ, και να το ρωτήσουμε καταρχάς αν έχει αλλάξει κάτι και δεν έχει παραιτηθεί ακόμα. Κύριε Δίκογλου, καλό μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι, χαίρομαι που σας ακούω, σε εσάς και τους ακροατές σας.
0: Δεν έχετε
1: στείλει
0: ακόμα.
1: Άκουσα λίγο την εισαγωγή σας, οπότε να σας πω και το νέο, εμπάσχερτος πάνω σε αυτά. Υπέβαλα την παραίτησή μου και επισήμως, άρα μπορείτε να με αφαιρέσετε από τη δύναμη που περιγράφατε πριν.
0: Εντάξει.
1: Λίγο πριν έγινε, γι' αυτό υπήρχε και αυτή η καθυστέρηση στη σύνδεση. Όπως είχα πει και στην αρχική μου δήλωση, κάποιες μέρες πάντα χρειάζεται για κάποιες διευθετήσεις, το καταλαβαίνετε, αλλά πέρα από αυτό ήθελα να γίνει θεσμικά. Δεν ήθελα απλά ένα email να στείλω στον πρόεδρο της Βουλής. Είχαμε συνοηθεί να έχουμε και μια συνάντηση σήμερα, να παραδώσω και να πρωτοκολλήσω την παραίτηση. Ήδη έχει πρωτοκολληθεί. Αν δεν έχει ανακοινωθεί, θα ανακοινωθεί από στιγμή σε στιγμή.
0: Μάλιστα. Πολύ ωραία. Άρα λοιπόν, 12
1: πλέον. Ό,τι λέμε το τηρούμε, κύριε Τζολέτη, το ξέρετε καλά.
0: Δεν υπήρχε αφιβολία καμία, απλώς προφανώς υπάρχουν κάποια τυπικά.
1: Ναι.
0: Να σας ρωτήσω κάτι. Πώς θα έπρεπε, πιστεύετε, να έχουν εξελιχθεί τα πράγματα κατά τη γνώμη σας? Υπήρχε μια απόφαση Κεντρικής Επιτροπής της 6ης Ιουνίου. Τι θα έπρεπε να είχε κάνει ο Σωκράτης Φάμελος?
1: Δυστυχώς, εγώ αυτά που είχα προβλέψει, που είχα πει τότε, γιατί. Δεν μιλάω πάντα στην Κεντρική Επιτροπή, γιατί είναι μια ευκαιρία να μιλάνε και άλλα στελέχη. Εμείς οι βουλευτές έχουμε και αλλού βήμα. Αλλά σε αυτή ήταν μια κρίσιμη Κεντρική Επιτροπή και είπα δύο λόγια. Και είχα πει τότε ότι φοβάμαι με την απόφαση όπως την παίρνουμε, ότι απλά κλωτσάμε το τενεκεδάκι λίγο παρακάτω. Τελικά δεν περίμενα ούτε και εγώ ότι απλά θα κρατούσε περίπου για 10 μέρες η όλη ιστορία και θα άρχισε μια αμφισβήτηση. Ίσως θα έπρεπε να ήταν πιο ξεκάθαρη, ίσως θα έπρεπε να οδηγήσει σε άλλες διαδικασίες, ώστε η απόφαση να είναι από ένα πιο ευρύ σώμα. Αργότερα, όπως και να έχει το πράγμα, νομίζω ότι έπρεπε να δούμε τη μεγάλη εικόνα. Και η μεγάλη εικόνα είναι ότι ο ΣΥΡΙΖΑ είχε μεν πολλούς στρατηγούς πια, αλλά ο στρατός, οι απλοί πολίτες είχαν φύγει. Και όσοι είμαστε στην κοινωνία, όσοι είμαστε βουλευτές, όσοι κυκλοφορούμε, και το βλέπαμε αυτό το πράγμα. Όλος ο κόσμος, με το που έκανε επίσημα και το φορέα του ο Αλέξης Τσίπρας, μας έλεγε: θα πάμε στον Αλέξη και σε περιμένουμε και σένα φυσικά και ό,τι έχεις πει και το καθεξής. Άρα ήταν θέμα χρόνου νομίζω όλο αυτό. Θα μπορούσε όμως να μην έχει την εικόνα των τελευταίων ημερών, που πρέπει να σας πω ότι εμένα δεν με ικανοποιεί, αντιθέτως με στεναχωρεί. Ό,τι και να είναι, είναι στελέχη με διαδρομή, με ιστορία. Η τελευταία εικόνα των τελευταίων ημερών είναι λίγο σουρεαλιστική, να το πω έτσι. Δηλαδή αυτές οι συνεχόμενες διαδικασίες, αυτά που ακούγονται, αυτά. Η ψηφοφορία με τα 7-8 άτομα ήταν ένας λόγος που την παραίτηση την είχα πει ότι θα την έκανε, ήταν προκειμένη απόφαση, αλλά ένας λόγος παραπάνω που πια δεν ήθελα να συμμετάσχω σε όλο αυτό και το λέω ανοιχτά, είναι ακριβώς οι όλες δηλώσεις των τελευταίων ημερών. Σας θυμίζω, κυρία Σαπουνά με κλάματα να φεύγει, το παιδί από την νεολαία τα ίδια, δεν είναι ωραία πράγματα αυτά, μπορούμε να κρατήσουμε ένα πολιτικό πολιτισμό και ο καθένας απλά τις αποφάσεις, έχει κάθε δικαίωμα.
0: Άρα πιστεύετε ότι μετά την 6η Ιουνίου, εντάξει, το θέμα της συμπόρευσης με τον Αλέξη Τσίπρα δεν προχώρησε και θα μπορούσε να προχωρήσει, εκεί άναψε κόκκινο φως ο κύριος Τσίπρας. Από εκεί και πέρα θα έπρεπε με κάποιο λόγο ο ΣΥΡΙΖΑ μέχρι το Σεπτέμβριο να προετοιμάζει την αναστολή της λειτουργίας του και αυτό να υποθεί καθαρά μέσα από το κόμμα, μέσα από τον
1: Όχι,
0: πρόεδρο.
1: Δεν ήταν ανάγκη. Κοιτάξτε, θα μπορούσε να γίνει συμπόρευση. Τώρα, βέβαια, ο Αλέξης Τσίπρας είχε πολλές φορές δηλώσει ότι εγώ δεν συνεργάζομαι με κομματικούς σχηματισμούς. Άρα, το να κάνουμε ότι δεν το καταλαβαίνουμε ή δεν το πιστεύουμε, νομίζω είναι λάθος και απλά χάνουμε χρόνο. Άρα, έπρεπε να υπάρχει μια εξήγηση και εφόσον ήταν αυτή η απόφαση, αν εμείς λέγαμε ότι θα συμμετέχουμε πώς, βοηθώντας εκλογικά. Με τον όποιο μηχανισμό, με όποια πρόσωπα, με την όποια εμπειρία έχει ο ΣΥΡΙΖΑ αυτή την προσπάθεια, χωρίς να αυτοδιαλυθεί, κανένας δεν είχε μιλήσει ούτε για αυτοδιάλυση, ούτε για κατάργηση ιστορικών κομμάτων.
0: Μα έτσι ούτε πρέπει να πάει, δεν υπήρχε άλλη λύση.
1: Γιατί δεν υπήρχε άλλη λύση?
0: Ποια ήταν η άλλη λύση, αφού δεν θα μπορούσατε να συμπορευτείτε μαζί του?
1: δεν θα μπορούσε να γίνει με μια μορφή συνεργασίας. Αλλά ότι θα μπορούσε να πει ότι εγώ θέτω σε αυτές τις εκλογές δεν κατεβάζω ψηφοδέλτια. Αυτό δεν σημαίνει ότι διαλύομαι ακόμα.
0: Εντάξει, αυτό δεν υπόθηκε πρακτικά καθαρά όμως. Εδώ είναι το θέμα.
1: Ναι, δεν υπόθηκε καθαρά.
0: Και το ερώτημα
1: δηλαδή
0: είναι.
1: Και ακόμα δεν ξέραμε αν θα κατεβάσει ψηφοδέλτια ή όχι, σας θυμίζω. Δηλαδή για ένα διάστημα, αν θα πάει στη ΔΕΔ, δεν θα πάει στη ΔΕΔ, ποιος θα είναι. Πάση περιπτώσει, δεν ήταν εύκολη κατάσταση. Εγώ δεν λέω τώρα ότι μπορούσε, υπήρχαν και πάρα πολλοί δρόμοι. Οι δρόμοι ήταν δύο. Ή θα πήγαινε απέναντι, ή θα πήγαινε με μια μορφή συνεργασίας, έστω και σε επίπεδο προσώπων. Τελικά πάμε στην πρώτη λύση, που δεν νομίζω θα είναι ωραίο να βλέπουμε τώρα κατηγορίες στελεχών του ΣΥΡΙΖΑ κατά του πρώην Πρωθυπουργού και ουσιαστικά του φυσικού ηγέτη του χώρου, αλλά αυτό μένει να το δούμε.
0: Το ερώτημα είναι μήπως θα έπρεπε εσείς που ήσασταν η πλειοψηφία και πιστεύατε τη συγκεκριμένη διαδικασία να παραμείνετε και στην Κεντρική Επιτροπή η οποία προηγήθηκε πριν δύο εβδομάδες να επιμείνετε σε αυτή την άποψη και να κερδίσετε για δεύτερη φορά, οπότε μετά θα ήταν αδιαφυσβήτητη η πορεία του ΣΥΡΙΖΑ.
1: Κοιτάξτε τώρα. Με το εάν πολλά μπορούμε να πούμε, αλλά δεν είμαστε μόνο εμείς οι οποίοι είμαστε βουλευτές. Είναι τα στελέχη σας, τα οποία έφευγαν κατά δεκάδες από την Κεντρική Επιτροπή. Συνεπώς, η Κεντρική Επιτροπή που προέκυπτε κάθε φορά ήταν τελείως διαφορετική στη σύνθεση και δεν θα μπορούσε να προβλέψει που πάει. Και λογικά αυτοί που μένουν είναι αυτοί που θέλουν να συνεχίσει το κόμμα όπως έχει απέναντι. Και όπως και έγινε τελικά. Ναι, δεν ξέρω αν θα μπορούσε να γίνει κάτι άλλο σε αυτό.
0: Πιστεύετε, κύριε Κεδίκογλου, πως η ύπαρξη πλέον του ΣΥΡΙΖΑ και ενδεχομένως και αντιπαραθετικά απέναντι στον Αλέξη Τσίπρα, πως φαίνεται να θέλει ειδικά ο κύριος Παύλος Πολάκης, θα κοστίσει στην Ελλάδα στο Αλέξη Τσίπρα?
1: Κοιτάξτε, καλό είναι όλες οι δυνάμεις οι οποίες αυτοπροσδιορίζονται στην κεντροαριστερά και είναι προοδευτικές δυνάμεις να αφήσουν μικρό εγωισμούς ή κάποια γεγονότα από το παρελθόν και να συμπορευτούν μαζί. Αυτό είναι κάτι που το λέμε διαχρονικά και μάλιστα ο ΣΥΡΙΖΑ, για να είμαι ειλικρινής, έκανε πολλές προσπάθειες πριν την Ελλάδα στο Αλέξη Τσίπρα και με το Πασό και με την Νέα Αριστερά, τα θυμάστε, χωρίς κανένα αποτέλεσμα. Από εκεί και πέρα όμως θεωρώ ότι έχει κλείσει ο κύκλος του ΣΥΡΙΖΑ. Δηλαδή, δεν θα το πω εγώ αυτό, αλλά αν δούμε πώς ξεκίνησε, πώς πρόσφερε στην πορεία, σε ποια ποσοστά ήταν και πού βρίσκεται, νομίζω ότι τα κόμματα είναι ζωντανοί οργανισμοί, έρχονται, προσφέρουν στην κοινωνία και κάποια στιγμή υποχωρούν. Είναι η εξέλιξη, αν θέλετε, και της ζωής και της φύσης και των κομμάτων. Λοιπόν, τώρα αυτή τη στιγμή μιλάμε για ένα αδιανό πουκάμισο. Εγώ δεν θέλω να είμαι απέναντι, έτσι, γιατί οι πρώην σύντροφοι που πορευτήκαμε και κοινοβουλευτικά τουλάχιστον δώσαν πραγματικά πολλές μάχες και σταθήκαμε αξιοπρεπώς. Εύχομαι καλή τύχη στον καθένα. Εγώ τους ευχαρίστησα και προσωπικά. Από εκεί και πέρα, νομίζω θα ήταν λάθος να μπούμε σε μια μάχη χαρακομμάτων ή πρώην συντρόφων, όπως βλέπω, ας πούμε, κατά καιρούς, να έχουμε δηλώσει την κυρία Κωνσταντοπούλου, τον κύριο Βαρουφάκη. Πιο σκληρές δηλώσεις από ό,τι ακούμε από τη δεξιά και τον κύριο Μητσοτάκη. Θα είναι λάθος, θεωρώ εγώ. Είναι δική μου λογική. Εγώ γι' αυτό και παραιτήθηκα, όπως είχα πει εξ αρχής, και ήμουν πολύ ξεκάθαρος όταν με ρωτήσανε μήνες πια. Γιατί άκουσα στην ΕΡΤ το θυμηθήκανε ότι ήταν Οκτώβριο του 25 που είχα πει ότι εγώ, αν υπάρχει πρόσκληση, δεν θα μου πέσει το προσκλητήριο τα χέρια. Και αργότερα είχα πει και για παρέτηση. Νομίζω ότι ήταν ο πιο σωστός τρόπος, ο πιο ξεκάθαρος, χωρίς να κρίνω κανένα συνάδελφο, καθένας κάνει τις αποφάσεις του. Κάνεις μια απόφαση, δεν μπορεί να είσαι με δυο βάρκες, να είναι το ένα πόδι σου να λες είμαι στο ΣΥΡΙΖΑ, αλλά μιλάω υπέρ του Αλέξη Τσίπρα. Από τη στιγμή που πιστεύεις ότι γίνεται κάτι καλό και μια μεγάλη εικόνα ανοίγει για τη χώρα, τότε κοιτάς τη μεγάλη εικόνα, όπως είπα, και διάφορες άλλες λεπτομέρειες. Εντάξει, υπάρχουν και παράπλευρες απώλειες, όπως συνηθίζουμε να λέμε.
0: Τα δικά σας βήματα, κύριε Κεδίκογλου, από εδώ και πέρα και σε σχέση με την Ελλάδα, ποια θα είναι?
1: Κοιτάξτε, εγώ μόλις, όπως σας είπα, παραιτήθηκα. Συνεπώς, το επόμενο διάστημα σκοπεύω να εγγραφώ και επισήμως μέλος στην Ελλάδα. Πράγμα που δεν μπορούσε να γίνει μέχρι τώρα. Παρακολουθώ έτσι κι αλλιώς στενά τις κινήσεις και του κόμματος και του πρώην Πρωθυπουργού, με τον οποίο υπάρχει πάντα η εκτίμηση αυτή, και σαν ένας στρατιώτης πορεύομαι κι εγώ, έχω μια πορεία, είναι γνωστή, δεν έχω ούτε μιλήσει με τον ίδιο, ούτε θέτω κάποιες προϋποθέσεις, ακολουθώ δηλαδή αυτό το manual, να το πούμε, όπως το περιέγραψε ο Αλέξης Τσίπρας, που πολύ σωστά το είπε, ότι ούτε υπάρχουν ρεζερβέ θέσεις, ούτε είναι κάτι το οποίο από πριν θα το δούμε. Στην πορεία ο καθένας από όπου μπορεί να φανεί χρήσιμος, και νομίζω ότι έχω να δώσω πράγματα και θα εκτιμηθεί, θα προσπαθήσω να δώσω το καλύτερο δυνατό.
0: Εσείς πιστεύετε πως θα πάμε σε εκλογές πριν τον Απρίλιο, όπως λέει ο...
1: Κοιτάξτε τώρα, αυτή είναι η ερώτηση του ενός εκατομμυρίου. Υπάρχουν διάφορα τα υπέρ και τα κατά, τα ακούτε κι εσείς. Νομίζω κι εγώ αυτό που έχει υποθεί, ότι και ο ίδιος ο Πρωθυπουργός θα ζυγίζει και δεν έχει οδηγηθεί στη τελική απόφαση. Βλέποντας το τελευταίο διάστημα, αν και όλη η ατμόσφαιρα πρέπει να πω ότι είναι πραγματικά σαν να είμαστε προεκλογική εκταθία, το ζω. Δηλαδή, βλέπω σε αδέρφους, βλέπω βουλευτές από την Δημοκρατία, βλέπω δραστηριότητα, εγγένεια, κορδέλες, όλο αυτό που θυμίζει ότι πάμε σε εκλογές. Παρ' όλα αυτά, βγαίνει ο Πρωθυπουργός κάθε λίγο πριν δύο μέρες βγήκε πάλι και είπε ότι θα πάω την Άνοιξη. Οφείλω να το σεβαστώ, δεν μπορώ να ξέρω, αλλά μάλλον ίσως τελικά πάμε προς την Άνοιξη. Εκτός αν έχουμε άλλα γεγονότα που τον πιέσουν και πάει πιο μπροστά.
0: Μάλιστα, κύριε Κεδίκογλου, ευχαριστώ πολύ. Να είστε καλά.
1: Εγώ σας ευχαριστώ. Να είστε καλά. Γεια σας.

0: Γιάννης από την Άφακτο μου γράφει για το θέμα που σχολιάζαμε πριν, ότι χθες Πατίνια ήταν παρατημένα καταλαμβάνοντας θέση στάθμευσης μόνιμων κατοίκων. Και αυτό είναι μια παράμετρος, αλλά είναι και το λιγότερο μπροστά σε αυτά που έχουν γίνει, τα ατυχήματα και τα δυστυχήματα. Η εβδομάδα αυτή βέβαια έχει και συνταγματική αναθεώρηση, ξέχασα να το πω στην αρχή, γιατί τελειώσαμε τις επιτροπές και πάμε στην Ολομέλεια. 23 με 24 του μηνός ξεκινάει η συζήτηση και λογικά 24 του μηνός θα δούμε και πολιτικούς αρχηγούς την Παρασκευή να μιλούν για τη συνταγματική αναθεώρηση, άρθρο-άρθρο, που συμφωνούν, που διαφωνούν, για να πάμε στην κρίσιμη ψηφοφορία πλέον την Δευτέρα 27 του μηνός. Έτσι είναι πάνω κάτω ο προγραμματισμός. Και μου στείλε και μήνυμα η κοινοβουλευτική μας συντάκτρια, η Άτζη Κούκη, ότι πριν από λίγο ανακοινώθηκε και η παρέτηση του Σημεών και Δίκογλου στη Βουλή και επίσημα αυτό που μας είπε ο κύριος και Δίκογλου στην τηλεφωνική επικοινωνία που είχαμε. Πάμε όμως λίγο να ενημερωθούμε για την κοινοβουλευτική ομάδα της Νέας Δημοκρατίας. Είναι στην τηλεφωνική μας γραμμή ο καλός συνάδελφος, ο κυβερνητικός συντάκτης μας, ο Γιώργος Παπακωνσταντίνου. Γιώργο, καλό μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι, Αντώνη.
0: Καταρχάς, αυτή η αλλαγή της ώρας από 4-5, τι προετοιμάζουνε?
1: Δεν νομίζω ότι υποκριτεί κάποιο βαρύ πολιτικό, αλλά σε κάθε περίπτωση είναι ένα στοιχείο για να μπορέσουμε να κυνηγήσουμε, για να μην μας κυνηγάς εσύ μετά σε περίπτωση που έχουμε χάσει κάποια είδηση. Είναι σαφές όμως ότι αφορά κυρίως την προετοιμασία αυτής της κοινοβουλευτικής ομάδας, στην οποία όλα τα στοιχεία δείχνουν ότι ο Κυριάκος Μητσοτάκης αναμένεται να φρεσκάρει το φύλλο πορείας που έχει δώσει σε όλους τους βουλευτές, τους υπουργούς και τα στελέχη της Νέας Δημοκρατίας, σε μια περίοδο που το Μαξίμου θέλει καθαρή φωνή, παρουσία στην κοινωνία και καμία χαλάρωση. Γι' αυτό και πληροφορούμαστε ότι ο Πρωθυπουργός αναμένεται να δώσει βάρος στην ενότητα και στην υπεράσπιση του κυβερνητικού έργου, αλλά προφανώς και στη μάχη απέναντι στην αντιπολίτευση, εξού και η γέφυρα που έκανε εσύ νωρίτερα για τη συνταγματική αναθεώρηση, γιατί θα είναι ένα από τα πεδία στα οποία ο Κυριάκος Μητσοτάκης αναμένεται να ανεβάσει τους τόνους, όπως επίσης και τον ΟΠΕΚΕΠΕ, αλλά ακόμη περισσότερο θέλει να δώσει βάρος και στην θετική ατζέντα, άρα τη μεγαλύτερη εμπλοκή των βουλευτών της Νέας Δημοκρατίας, την προετοιμασία για τη ΔΕΤ που είναι το επόμενο μεγάλο ορόσημο. Σε κάθε περίπτωση πάντως ο Κυριάκος Μητσοτάκης έχει ήδη φροντίσει από το πρωί να φτιάξει αυτή την πολιτική γέφυρα με την παρουσία του στο ΟΑΚΑ. Εκεί επιθεώρησε ένα από τα μεγάλα προγράμματα αναβάθμισης που βρίσκονται σε εξέλιξη και χρησιμοποίησε έτσι μια μοντιαλική ποδοσφαιρική διατύπωση, λέγοντας χαρακτηριστικά ότι όπως στο Μοντιάλ και αποδείχθηκε χθες το μεγάλο τελικό, έτσι και στην πολιτική, οι ομάδες δεν χρειάζονται τους μεγάλους στάρ, αλλά χρειάζονται σύστημα και σωστή προετοιμασία.
0: Θα τον ακούσουμε, Γιώργο, πάλι να μιλάει για εκλογές το 27, λες, στην κοινοβουλευτική ομάδα.
1: Νομίζω ότι είναι μία από τις επαναλήψεις που δεν, και το στοίχημα το δίνει πολύ χαμηλά αυτό, δηλαδή είναι από τα παρολί της κυβέρνησης αυτή την περίοδο, παρότι οφείλω να σου πω ότι στους διαδρόμους της Ολομέλειας αλλά και στις συζητήσεις που κάνουμε με τους γαλάζιους βουλευτές το κλίμα είναι εντελώς ανάποδο, δηλαδή υπάρχει ένας φόβος για έναν ευνηδιασμό, φαίνεται ότι δεν έχουν πιστεί πλήρως, παρότι είναι καθαρό το μήνυμα που εκπέμπεται από τον ίδιο τον Πρωθυπουργό αλλά και από τα στελέχη του Μεγάρου Μαξίμου, ότι αυτές οι εκλογές δεν αλλάζουν ορόσημο, δεν αλλάζει το καλεντάρι του Πρωθυπουργού, δείχνουν την άνοιξη, τώρα θα δούμε ποιον μήνα.
0: Και θα έχουμε την εισήγηση του Κυριάκου Μητσοτάκη, μετά θα κλείσουν οι πόρτες με τοποθετήσεις βουλευτών, έτσι?
1: Ναι, θα βάλει λίγο τα logistics.
0: Θα έχουμε τίποτα, νομίζεις?
1: Νομίζω ότι θα υπάρχουν κάποιες γκρινίες, κάποιες διατυπώσεις προς διόρθωση πορείας σε ό,τι αφορά τη στάση κυρίως των υπουργών. Είναι επίσης σαφές ότι αναμένουμε με φόντο και τις τελευταίες εξελίξεις στον ΟΠΕΚΕΠΕ από βουλευτές να διατυπώσουν αντίθετες γνώμες σε σχέση με το διαδικαστικό που ακολουθείται ως τώρα, δηλαδή με αυτές τις αυτόματες άρσεις ασυλίας, προτού καν αυτές οι υποθέσεις τελεσιδικήσουν. Ήδη άλλωστε ο κύριος Βαρτζόπουλος, ένα από τα 13 πρόσωπα που βρέθηκαν σε αυτήν την πολιτική και δικαστική δίνη, έχει προειδεάσει ότι αναμένεται να καταθέσει προτάσεις προς αυτή την κατεύθυνση.
0: Γιώργος, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Θα μας ενημερώσει και στο δελτίο ειδήσεων του Sky και το μεσημέρι και βεβαίως το βράδυ, γιατί προέκυψε την κοινοβουλευτική ομάδα. Ευχαριστούμε πολύ. Και βέβαια αναφερθήκαμε λίγο πριν έτσι αλλά πιο αναλυτικά έχουμε την Παρασκευή και την γιορτή της Δημοκρατίας έτσι στο Προεδρικό Μέγαρο, την καθιερωμένη 24 Ιουλίου. Νομίζω εκεί όλα τα φώτα θα στραφούν στο αν οι δύο πρώην πρωθυπουργοί, ο Αλέξης Τσίπρας, δεν έχει δοθεί κάποιο σήμα ακόμα, ή ο Αντώνης Σαμαράς θα βρεθούν εκεί. Ειδικά για τον πρώην πρόεδρο της Νέας Δημοκρατίας, νομίζω ότι όλο το ενδιαφέρον στρέφεται στο πότε και αν θα ανακοινώσει το νέο του κόμμα, το οποίο, για το οποίο συνεχώς λέμε, το περιμένουμε, και κάποιοι θεωρούν ότι η απόφαση έχει ληφθεί και απλώς περιμένουμε τον χρόνο.

Ζούμε σε μια χώρα με πάνω από 4 εκατομμύρια αδέσποτα. Τα περισσότερα είναι άκαγα και φοβισμένα. Όταν υπάρχουν κοντά σου αδέσποτα σκυλιά, μην τρέχεις και μην φωνάζεις. Μπορεί να τρομάξουν. Μάθε και στο παιδί σου να κάνει το ίδιο. Να σέβεται τα ζώα και το χώρο τους. Μην τρομάζεις τις γάτες. Και γενικά, μην ενοχλείς κανένα αδέσποτο την ώρα που κοιμάται ή τρώει. Είναι σημαντικό να τα αφήνουμε στην ησυχία τους, ειδικά αν πρόκειται για ζώα που δεν έχουμε ξαναδεί. Ένα ξαφνικό σοκ μπορεί να τα κάνει να πεταχτούν στον δρόμο και να χτυπηθούν από αυτοκίνητο. Αν πραγματικά αγαπάς τα αδέσποτα και θέλεις να τα βοηθήσεις, άφησε τους καθαρό νερό και ξηρά τροφή και ζήτα από το Δήμο σου να φροντίσει για τη στήρωση και την περίθαλψή τους. Είναι υποχρεωμένος από τον νόμο. Σεβασμός στα ζώα σημαίνει πολιτισμός. Φιλοζωική Ομοσπονδία Ελλάδος.

0: 100,3.
1: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, Δελτίο Ειδήσεων στις 5 με την Αθηνά Μαράκη. Ολοκληρώθηκε το νέο μπαράζ αμερικανικών επιθέσεων εναντίον του Ιράν που πραγματοποίησε ο αμερικανικός στρατός για 10η συνεχόμενη νύχτα. Στόχος, όπως ανακοίνωσε η Κεντρική Διοίκηση των ΗΠΑ, αποδυναμηθούν περαιτέρω οι στρατιωτικές δυνατότητες του Ιράν που χρησιμοποιούνται για επιθέσεις εναντίον εμπορικών πλοίων στα ασθενά του Ορμούς. Σύμφωνα με την ανακοίνωση, οι αμερικανικές δυνάμεις έπληξαν ιρανικά κέντρα στρατιωτικής διοίκησης, ναυτικές εγκαταστάσεις, θέσεις εκτόξευσης πυράβλων και μη επανδρωμένων αεροσκαφών, καθώς και συστήματα αεράμυνας. Η αμερικανική διοίκηση υποστήριξε ότι οι διελεύσεις εμπορικών πλοίων από τη στρατηγική σημασία θαλάσσια οδό συνεχίζονται, σημειώνοντας ότι από τις αρχές Μαΐου οι δυνάμεις της κεντρικής διοίκησης έχουν συμβάλει στη διέλευση περίπου 900 εμπορικών πλοίων και 450 εκατομμυρίων βαρελιών αργού πετρελαίου. Χθες ο Αμερικανός Πρόεδρος είχε εξαπολύσει νέες απειλές κατά του Ιράν, προειδοποιώντας ότι η Τεχεράνη θα πληρώσει πολλαπλάσιο τίμημα για κάθε Αμερικανό στρατιώτη που σκοτώνεται, την ώρα που πληθαίνουν οι αποκαλύψεις για τις αυξανόμενες αμερικανικές απώλειες στη Μέση Ανατολή. Ένα δεξαμενόπλοιο ανέφερε ότι χτυπήθηκε από άγνωστο βλήμα στα ασθενά του Ορμούς, περίπου 8 ναυτικά μίλια βορειοανατολικά της Λίμας στο Ομάν, σύμφωνα με την Υπηρεσία Ναυτιλιακών Εμπορικών Επιχειρήσεων του Ηνωμένου Βασιλείου. Μέχρι στιγμής δεν έχουν γίνει γνωστές περισσότερες πληροφορίες για την ταυτότητα του πλοίου, την προέλευση του βλήματος ή για τυχόν ζημιές και τραυματισμούς από το περιστατικό. Δήλωνε άστεγη και έμενε σε βίλα 280 τετραγωνικών μέτρων με πισίνα στα βόρεια προάστια. Ο λόγος για μια αλλοδαπή γυναίκα, διαχειρίστρια εταιρείας που εντόπισαν οι ελεγκτές της ανεξάρτητης αρχής δημοσίων εσόδων, να ανήκει σε κύκλωμα φοροδιαφυγής άνω των 17 εκατομμυρίων ευρώ. Όπως αποκαλύφθηκε, πρόκειται για κύκλωμα εικονικών τιμολογίων εταιριών που πτώχευαν και διέκοπταν τη λειτουργία τους σε χρόνο ρεκόρ. Μέχρι σήμερα έχουν συλληφθεί 3 άτομα, ενώ έχουν δρομολογηθεί ενέργειες δέσμευσης περιουσιακών στοιχείων και κατασχέθηκαν πάνω από 32.000 προϊόντα απομίμησης. Συνεχίζονται και σήμερα οι υψηλές θερμοκρασίες σε μεγάλο μέρος της χώρας. Το Υπουργείο Υγείας καλεί τους πολίτες να παραμένουν σε δροσερούς χώρους και να αποφεύγουν την έντονη σωματική δραστηριότητα από τις 11 το πρωί μέχρι τις 5 το απόγευμα. Σε αυξημένη επιφυλακή βρίσκονται οι υπηρεσίες του Δήμου Αθηναίων. Εν τω μεταξύ, ισχυροί άνεμοι έριξαν δέντρα και κολόνες ηλεκτροδότησης χθες βράδυ στην πόλη της Δράμας και τα περιχωρά της, ενώ συνοδεύονταν και με έντονη βροχόπτωση. Η πυροσβεστική δέχθηκε τουλάχιστον 21 κλήσεις για κοπές δέντρων και αρκετές κλήσεις για αφαιρέσεις αντικειμένων. Στη συνταγματική αναθεώρηση, καθώς και στις προετοιμασίες για τη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης, που θα αποτελέσει, όπως είπε, ένα τεστ αξιοπιστίας για την κυβέρνηση, εστίασε ο Κυριάκος Μητσοτάκης στη συνεδρίαση της κοινοβουλευτικής ομάδας της Νέας Δημοκρατίας. Ο Πρωθυπουργός επιτέθηκε με σκληρή γλώσσα στο ΠΑΣΟΚ για τη στάση του στο θέμα της αναθεώρησης και έκανε λόγο για δηλητήριο λαϊκισμού και τοξικότητας της αντιπολίτευσης, με ειδικές αναφορές στο θέμα του ΟΠΕΚΕΠΕ, των εμπριστικών επιθέσεων και της Μαρφίν. Τέλος, επανέλαβε ότι οι εκλογές θα διεξαχθούν το 2027, ενώ στο ερώτημα γιατί ο λαός να δώσει μια τρίτη τετραετία στη Νέα Δημοκρατία, απάντησε για να μην γυρίσουμε τρεις τετραετίες πίσω. Ο Πρωθυπουργός κρίνεται μετεξεταστέως στα οικονομικά, άριστος στις αλχημίες και με συμπτώματα αμνησίας και αφωνίας για τον εκλεκτό του στον ΟΠΕΚΕΠΕ κύριο Μελά, σχολίασε ο εκπρόσωπος του ΠΑΣΟΚ, Κώστας Τσουκαλάς. Η απάντηση στον κύριο Μητσοτάκη θα δοθεί πολύ σύντομα από τους πολίτες και θα είναι συντριπτική, αναφέρει σε ανακοίνωση του ΣΥΡΙΖΑ. Σήμερα θα τεθούν προς ψήφιση στις συνεδρίες της Ολομέλειας της Βουλής οι νομοθετικές διατάξεις που κατατέθηκαν χθες το απόγευμα, με τις οποίες καταργείται η περικοπή των συντάξεων χειρίας μετά την παρέλευση της τριετίας για τους συνταξιούχους που υπάγονται στο καθεστώς του νόμου γνωστού ως νόμος Κατρούγκαλου. Σύμφωνα με ανακοίνωση του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, η ρύθμιση αποσκοπεί στην άρση τρευλώσεων που προκάλεσε ο νόμος, καταργώντας τις μειώσεις της κύριας συντάξης χειρίας μετά την τριετία, αναγνωρίζοντας την αυτοτέλεια των ασφαλιστικών δικαιωμάτων και εξαλείφοντας οικονομικές επιβαρύσεις του παρελθόντος. Ο πρώην Υπουργός Άμυνας της Βρετανίας Τζον Χίλι ορίστηκε Υπουργός Οικονομικών υπό τον νέο Πρωθυπουργό Άντι Μπέρναμ. Σημειώνεται ότι ο Τζον Χίλι είχε παραιτηθεί από το Υπουργείο Άμυνας λόγω ελλιπούς χρηματοδότησης της άμυνας. Ο Εντ Μίλιμπαντ, Υπουργός Ενέργειας στην κυβέρνηση Στάρμερ και πρώην ηγέτης του Εργατικού Κόμματος, διορίστηκε Υπουργός Εξωτερικών. Η Υπουργός Εσωτερικών Σαμπάνα Μαχμούτ, γνωστή για τη σκληρή της στάση στο μεταναστευτικό, διατηρήθηκε στη θέση της. Χθες ο νέος πρωθυπουργός της Βρετανίας μίλησε τηλεφωνικά και με τον Ντόναλντ Τραμπ, διαβεβαίωνοντάς τον ότι παραμένει δεσμευμένος στην άμυνα και την ασφάλεια, όπως ανακοίνωσε η Downing Street. Ο πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών δήλωσε με ανάρτησή του ότι είχε μια πολύ καλή συζήτηση με τον νέο πρωθυπουργό της Βρετανίας, σημειώνοντας ότι οι δύο ηγέτες θα συναντηθούν στο όχι και τόσο μακρινό μέλλον. Παράλληλα, ανέφερε ότι η τηλεφωνική επικοινωνία τους επικεντρώθηκε σε ζητήματα όπως το πετρέλαιο της Βόρειας Θάλασσας, το εμπόριο, η στρατιωτική συμμαχία και αποναρκοθέτηση των στενών του Ορμούς. Τουλάχιστον 27 νεκροί και 83 αγνοούμενοι είναι ο τελευταίος απολογισμός του ναυαγίου του ferry boat Μπαρίμα, το οποίο βυθίστηκε τη νύχτα του Σαββάτου προς Κυριακή στα ανοιχτά των ακτών της Γουιάνας, σύμφωνα με την νεότερη ενημέρωση από την κυβέρνηση της Λατινοαμερικάνικης χώρας. Περίπου 69 επιβαίνοντες έχουν διασωθεί, ενώ οι έρευνες για τον εντοπισμό αγνοωμένων συνεχίζονται. Σε συνέντευξη τύπου, ο πρωθυπουργός Μαρκ Φίλιπς ανέφερε πως δύο μέλη του πληρώματος του ferry boat είχαν κάνει χρήση κάναβης, όπως διαπιστώθηκε έπειτα από εργαστηριακές εξετάσεις. Ολοκληρώνουμε το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού. Μας ενημερώνει μετεωρολόγος Χριστίνα Σούζη.
0: Στην Αττική σήμερα Τρίτη θα υπάρχει ηλιοφάνεια, ανεμεταβλητή 3 με 4 μποφόρ και θερμοκρασία θα εκμανθεί από 25 έως 37 με 38 βαθμούς. Θεσσαλονίκη σήμερα πιθανότητα για απογευματινές μπόρες, τα γύρωνα ή θερμοκρασία έως 37 βαθμούς. Γενικότερα σήμερα Τρίτη στην κεντρική, την Ανατολική Μακεδονία και τη Θράκη το μεσημέρι και το απόγευμα θα σημειωθούν τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες, στην υπόλοιπη χώρα γενικά έθριος καιρός. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι, στο Ιόνιο 3 με 5 μποφόρ και στο Αιγαίο 4 με 6. Η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι στα Ηπειρωτικά έως 39 με 40 και τοπικά 41 βαθμούς και στα νησιά έως 35 με 37. Την Τετάρτη τοπικές βροχές, οι μπόρες και σποραδικές καταιγίδες θα σημειωθούν κυρίως το μεσημέρι και το απόγευμα στα βόρεια, βόρειο-ανατολικά ορεινά, στην υπόλοιπη χώρα λίγη συννεφιά. Οι άνεμοι θα πνέουν δυτική, βόρειο-δυτική 4 με 6 μποφόρ και η θερμοκρασία θα σημειώσει πτώση στα βόρεια, στα νότια ηπειρωτικά όμως καθώς και στη νότια νησιωτική χώρα θα διατηρηθεί σε υψηλά επίπεδα. Τέλος, την Πέμπτη, στα ανατολικά ηπειρωτικά της Σποράδες και την Εύβοια, θα σημειωθούν τοπικές βροχές και πιθανώς μεμονωμένες καταιγίδες, στην υπόλοιπη χώρα γενικά έθριος καιρός, με πιθανότητα για τοπικές βροχές ή μπόρες στα ορεινά ηπειρωτικά το μεσημέρι και το απόγευμα. Οι άνεμοι βόρειοι 3 με 5, στα πελάγια 6 και πρόσκαιρα στο νότιο ανατολικό Αιγαίο έως 7 μποφόρ και η θερμοκρασία θα σημειώσει πτώση σε όλη τη χώρα. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
1: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Ακολουθεί ο Δημήτρης Γιαννήρης.

0: Καλή σας ημέρα, καλό πρωινό, να είστε καλά, καλή δύναμη. Είμαστε στο πρωινό της 3ης 21 Ιουλίου 2026 και όπως πάντα συντονισμένοι στον Sky και στην πρώτη πρωινή ενημέρωση, το πρώτο δηλαδή αναλυτικό ενημερωτικό μαγκαζίνο του ραδιοφώνου με όλη την ισογραφία, εσωτερική και διεθνή επικαιρότητα, όλα τα ζητήματα, όλα τα θέματα τα οποία άπτονται και βεβαίως αφορούν την κοινωνία σε όλους τους τομείς, όπως καθημερινά κάνουμε και βεβαίως με όλα αυτά τα οποία και εσείς εδώ στη διάρκεια της ημέρας μας καταθέτετε ως παράπονα, ως καταγγελίες, ως επισημάνσεις, όλα αυτά για τα οποία εδώ η συνεργασία μας είναι άψογη και φέρνει και πολλές φορές και πολύ πολλά θετικά αποτελέσματα. Να έχετε λοιπόν ένα καλό πρωινό. Στο πρωινό επαναλαμβάνουμε τις 3ης 21 Ιουλίου, 5 και 10 τα ρολόγια μας συντονιζόμεθα και είμαστε εδώ για εσάς και εσείς για εμάς. Καλημέρες. Ειδήσεις, ρεπορτάζ, δηλώσεις των πρωταγωνιστών, όλα όσα οφείλουμε να σας παρουσιάζουμε κάθε πρωί που συναντιόμαστε εδώ λίγα λεπτά μετά τις 5 και πάμε για την πρώτη ώρα των ζωντανών εκπομπών του ραδιοφώνου του Sky και τις 6 με αυτά τα οποία, αναμάνω, έχουν ετοιμάσει συνάδελφοι, δημοσιογράφοι και τεχνικοί και παρουσιάζουν στο κεντρικό δελτίο της τηλεόρασης του Sky με τη Λένα Φλιτζάνη στις καθημερινές της εβδομάδας. Με τον Κώστα Σπανό αυτό το πρωινό να ρυθμίζει την ποιότητα του ήχου που φτάνει στα δικά σας τα αυτιά, τον Θανάση Καραγιάννη να φροντίζει την επιμέλεια της παραγωγής, κυρία Κωνσταντίνα Βαρσάμι να επιμελείται της μουσικής και να συνδέει το χτες με το σήμερα και φυσικά τον κύριο Πέτρο Μωραήτη να απαντά στα δικά σας πρώτα πρωινά τηλεφωνήματα στο 210-48-00-170-174. Καλείτε, σας απαντά, καταγράφει και μας μεταφέρει τα δικά σας μηνύματα. Επίσης θα διαβάσουμε τα δικά σας μηνύματα αν τα στείλετε γραπτός μέσω του κινητού σας ή του διαδικτύου στην οθόνη που έχουμε εδώ μπροστά μας και φυσικά θα αναφερθούμε και σε αυτά. Να έχετε λοιπόν ένα καλό πρωινό, ένα ακόμη πρωινό το οποίο θα δοκιμαστούμε με την θερμοκρασία και με την άπνοια και με την σκόνη η οποία δυστυχώς ευνοείται να μεταφερθεί από την Αφρική, οπότε λοιπόν ένα ζήτημα και ένα θέμα το οποίο πραγματικά θέλει να αντιμετωπίσουμε σήμερα και αύριο. Φαίνεται ότι από αύριο, από το απόγευμα και μετά και ιδίως την Πέμπτη, τα πράγματα θα ξασθενήσουν όσον αφορά τις θερμοκρασίες, θα πέσουν και φυσικά θα μπει αυτό το μελτεμάκι και λίγο τα πράγματα θα δραστηριοποιηθούν ακόμη περισσότερο. Έχουμε λοιπόν την έντονη ζέστη, αυτήν την πολύ ζέστη και κυρίως για τους ανθρώπους οι οποίοι είναι στις ευπαθείς, ανήκουν σε ευπαθείς ομάδες. Προσοχή λοιπόν πώς θα κινηθείτε και σήμερα, με πιο έντονα φαίνεται τα φαινόμενα και με κορύφωση αύριο. Οπότε λοιπόν προσοχή πώς θα κινηθείτε και τις συνθήκες αυτές καύσωνα, εργασίες πολύ πρωινές ώρες, αν κάτι πρέπει οπωσδήποτε να κάνετε, έστω και στο κοντινό πολυκατάστημα, σούπερ μάρκετ για τα της ημέρας και μετά σπίτι, με όση περισσότερη δροσιά ο καθένας μπορεί. Τα λέμε, τα ξέρετε, δεν χρειάζεται ξανά να τα πούμε και φυσικά να καθένας δεν χρειάζεται να υπερβάλλει και να υπερβάλλει των δυνατοτήτων και των δυνάμεών του. Δεν χρειάζεται τίποτα να αποδείξουν σε κανένα και πάνω απ' όλα και στους εαυτούς μας. Από την άλλη, έχουν φροντίσει οι Δήμοι, έχουν φροντίσει οι αρμόδιοι φορείς να υπάρχουν ανοιχτοί χώροι με κλιματισμό, έτσι ώστε να υπάρχει και ανάσα δροσιάς. Όλα αυτά λοιπόν βεβαίως εδώ σε μια διαδικασία η οποία παλιότερα την είχαμε και πιο συχνά. Ευτυχώς φέτος αυτό το καλοκαίρι είναι το πρώτο που αντιμετωπίζουμε σε τέτοιο έντονο βαθμό. Από την άλλη, στην διεθνή μεγάλη εικόνα, στα ζητήματα του πολέμου, έχουμε την ολοκλήρωση ακόμη μια νύχτα, δέκατη νύχτα, η οποία οι αμερικανικές δυνάμεις φυροκοπούν και επιτίθενται κατά του Ιράν, στο στόχαστρο στρατιωτικές εγκαταστάσεις και συστήματα αεράμινας. Τι άλλο έχουμε στην επικαιρότητα? Έχουμε στην επικαιρότητα τη χθεσινή κοινοβουλευτική ομάδα της Νέας Δημοκρατίας με πολλά από τον Πρωθυπουργό, επαναλαμβάνοντας για τις εκλογές την άνοιξη του 27, επαναλαμβάνοντας βεβαίως τα ζητήματα που έχουν να κάνουν με το τι ακριβώς έρχεται στην ΔΕΘ και βεβαίως δίνοντας το δικό του στίγμα ο Πρωθυπουργός αναφορικά με το ότι τι πρέπει και πώς θα πάμε μέχρι και την επόμενη εκλογική αναμέτρηση και ένα τεστ αξιοπιστίας για τις προτάσεις των κομμάτων. Χαρακτήρισε την Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης ο Πρωθυπουργός εχθές. Από την κοινοβουλευτική ομάδα της Νέας Δημοκρατίας επίσης άφησε ανοιχτό να αποσυρθεί διάταξη για το ασυμβίβαστο μεταξύ βουλευτή και υπουργού που συζητήθηκε στο πλαίσιο της συνταγματικής αναθεώρησης. Όλα αυτά βεβαίως και με τον Πρωθυπουργό να ακούει τους βουλευτές του. Αυτή είναι ούτως ή άλλως και το θέμα της συνάντησης της κοινοβουλευτικής ομάδας, να υπάρχει αυτός ο διάλογος μεταξύ του Πρωθυπουργού, του εκάστοτε αρχηγού και της κοινοβουλευτικής του ομάδας, έτσι ώστε τα πράγματα να λύνονται εντός του πλαισίου και εντός του κόμματος. Στα υπόλοιπα βεβαίως αντιδράσεις από τα υπόλοιπα κόμματα για όλα αυτά τα οποία ανακοινώθηκε. Έχουμε από την άλλη την διαδικασία με τα θέματα της οικονομίας και όλα όσα είπε χθες εδώ στον Άρη Πορτοσέλτη ο κεντρικός τραπεζίτης, ο διοικητής Τραπεζής Ελλάδος, ο κ. Γιάννης Τουρνάρας. Έχουμε καπέλο 6 λεπτών στην τιμή του ρεύματος από Απρίλιο τους λογαριασμούς. Λήξεις πρόθεσμες οφειλές σημειώνει σήμερα εφημερίδα Καθημερινή στο πρωτοσέλιδο της Θέμα στο οικονομικό της σκέλος. Λήξεις πρόθεσμες οφειλές προς τους παρόχους φτάνουν τα 3 δισεκατομμύρια ευρώ. Και όλα αυτά, όπως πολύ καλά γνωρίζετε και όπως πολύ καλά μπορεί να υποθέτετε αν το γνωρίζετε, όλα αυτά ποιος τα πληρώνει? Αυτοί οι οποίοι ακόμα πληρώνουν και τα καταφέρνουν και μπορούν και πληρώνουν. Από την άλλη, έχουμε τέλος σε περικοπές συντάξεις χειρίας. Είναι αυτό το οποίο κατέθηκε στη Βουλή και θα ψηφιστεί. Έχουμε από σήμερα τα μέτρα τα οποία έρχονται για τα πατίνια. Πολύ, πολύ μεγάλη προσοχή και σε οδηγούς και βεβαίως αυτοκινήτων και μοτοσυκλετών, αλλά και ιδίως σε όλους όσοι χρησιμοποιείτε το πατίνι και νομίζετε ότι μπορείτε να είστε από τον Κηφισό και την Εθνική Οδό μέχρι και την Αττική Οδό, που εκεί δεν μπορείς να μπεις, διότι υπάρχουν και τα διόδια, ή εμπαστώσεις μέχρι και όταν οποιοδήποτε, και οποιοδήποτε μεγάλη λεωφόρο, μπορεί ο καθένας να νομίζει ότι μπορεί να πάρει το πατίνι του και να κυκλοφορεί σε αυτές. Όχι, απαγορεύεται και θα πάρουν και αυστηρά πρόστιμα. Τα είπε χθες εδώ στην τηλεόραση, στον Γιάννη Τζούνο και τον Χρήστο Κούτρα, ο κύριος Κότσιρας. Θα ακούσουμε τι ακριβώς έγινε. Από την άλλη, να ξέρετε επίσης, το δημόσιο χρωστάει 3 δισεκατομμύρια στους προμηθευτές του. Το δημόσιο μπορεί να χρωστάει, είναι δημόσιο όμως. Απ' την άλλη, έχουμε νέο παράθυρο για εκατοντάδες χιλιάδες φορολογουμένους και επιχειρήσεις που εξακολουθούν να κουβολάνε παλιά χρέη. Η ΜΕΤ 72 δόσεις δίνεται μια πολύ καλή ευκαιρία. Δείτε τους μετσολογιστές σας, μπείτε σε μια διαδικασία, εάν και εφόσον σας τα οικονομικά σας επιτρέπουν, να ενταχθείτε σε αυτές τις 72 δόσεις. Είναι θετικό για κάποιον ο οποίος θέλει να ρυθμίσει τις υποχρεώσεις του και να είναι εντάξει απέναντι προς την εφορία. Αλλαγή κοιτάζεται και στην Βρετανία, νέο Υπουργικό Συμβούλιο. Όλα θα τα συζητήσουμε, όλα θα τα ακούσουμε. Πάμε να ξεκινήσουμε την παράθεση των κυριότερων ειδήσεων σε τίτλους, όπως επιμιλήθηκε η Αθηνά Μαράκη, και συνέχεια η ακρόαση όλων των ρεπορτάζ. Σε συνθήκες καύσων έως και την Τετάρτη, αρκετές περιοχές της χώρας, ενώ το σκηνικό θα επιβαρυνθεί και από το νέο κύμα αφρικανικής σκόνης που θα είναι εντονότερο σήμερα Τρίτη και αύριο Τετάρτη στα δυτικά αλλά και τα νότια. Η χειρότερη μέρα για την Αττική εδώ και για περιοχές όπως η Ανατολική Στερεά, η Ευθιώτιδα, η Βιωτία, η Αργολίδα και η Κορινθία, όπου ο υδράριος θα φτάσει ακόμα και 42 βαθμούς, θα είναι η αυριανή ή η Τετάρτη. Από την Πέμπτη φαίνεται πώς θα λήξει όλο αυτό το κύμα καύσωνα και σύμφωνα με τα τελευταία προγνωστικά στοιχεία αναμένεται αλλαγή του σκηνικού με βροχές και καταιγίδες στην κεντρική και τη βόρεια Ελλάδα, πιθανόν και στην Αττική. Πολλά περισσότερα αναλυτικά στο πρωινό μαγκαζίνο στις 7 με τη Χριστίνα Σούζη. Εγκύκλιο τώρα με οδηγίες προφύλαξης του γενικού πληθυσμού και ευπαθών ομάδων εκδόθηκε από το Υπουργείο Υγείας, ενώ σε ανακοίνωσή του το Υπουργείο Εργασίας υπενθυμίζει στους εργοδότες τα μέτρα προστασίας των εργαζομένων με παύση εργασιών όπου απαιτείται και υπογραμμίζει ότι την τήρηση των μέτρων ελέγχει η επιθεώρηση εργασίας. Και σήμερα, ανοιχτές από τις 9 το πρωί σε 9 το βράδυ, θα είναι οι λέσχες φιλίας του Δήμου Αθηναίων, 7 στον αριθμό, ενώ σε 24ωρη λειτουργία τέθηκε και η γραμμή εξυπηρέτησης του Δημότη το 1595. Επίσης, ο Δήμος Αθηναίων λειτουργήσε και θα λειτουργήσει σήμερα τις 8.30 και τις 7.30 το απόγευμα την γραμμή καύσωνα, όπως την ονομάσε, των πολυδύναμων δημοτικών ιατρίων στον αριθμό 210-36-38-049. Μεταξύ άλλων, ο Δήμος Αθηναίων καλεί όλους εμάς και τις επιχειρήσεις να μην αναποθέτουν απορρίμματα στους κάδους αυτές 10 το πρωί στις 5 το απόγευμα, προκειμένου να διασφαλιστεί η προστασία της δημόσιας υγείας αλλά και των εργαζόμενων κατά τις περιόδους ακραίων θερμοκρασιών. Οριοθετήθηκε γρήγορα η φωτιά σε δασική έκταση στην περιοχή Νεοχωρίου στο Νοτιοπύλιο και άμεσα είναι η κινητοποίηση της πυροσβεστικής υπηρεσίας, δυνάμεις οι οποίες θα μείνουν εκεί και παραμένουν εκεί σε όλη τη διάρκεια της νύχτας. Συνολικά 39 αγροδασικές πυρκαγιές εκδηλώθηκαν σε 24 ώρες στην χώρα, με τον υψηλό κίνδυνο εκδήλωση πυρκαγιάς σήμερα σε Αττική, Εύβοια, περιοχές Στερεάς Ελλάδος, Πελοποννήσου, Κεντρικής και Δυτικής Μακεδονίας. Τώρα, πτώσεις δέντρων, σοβιά, ακούστε και αυτό, και κολόνων ηλεκτροδότησης καταγράφηκαν το βράδυ στην πόλη της Δράμας και στα περίχωρά της λόγω της εκδήλωσης χειρών ανέμων, συνοδεία και βροχόπτωσης. Άλλος καιρός εκεί. Μέχρι στιγμής η πυροσβεστική έχει δεχθεί 21 κλήσεις για κοπές δέντρων και 2 κλήσεις για απομακρύσεις αντικειμένων. Σήμερα αναμένεται να τεθούν προς ψήφιση στην Ολομέλεια της Βουλής οι διατάξεις με τις οποίες καταργείται η περικοπή των συντάξεων χειρίας μετά και την τριετία για τους ασφαλισμένους του νόμου 4387 του 2016. Σύμφωνα με το Υπουργείο Εργασίας, η ρύθμιση αποκαθιστά μια χρόνια στρέβλωση, επαναφέρει τις μειωμένες συντάξεις στα αρχικά ποσοστά και διασφαλίζει ότι δεν θα αναζητηθούν αναδρομικά από τους δικαιούχους. Με τις πληρωμές τώρα των συντάξεων την τελευταία εβδομάδα του Αυγούστου θα φανούν και οι αυξήσεις σε περίπου 8.500 ταξιούχους του Δημοσίου, οι οποίοι είχαν ήδη υποστεί την περικοπή της σύνταξης της θηρίας από το 70% στο 35%. Συνταγματική αναθεώρηση καθώς και στις προετοιμασίες για τη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης που θα αποτελέσει, όπως είπε, ένα τεστ αξιοπιστίας για την κυβέρνηση, εστίασε ο κ. Μητσοτάκης στη χθεσινή συνεδρίαση της κοινοβουλευτικής ομάδας της Νέας Δημοκρατίας. Ο Πρωθυπουργός επιτέθηκε με σκληρή γλώσσα στο ΠΑΣΟΚ για τη στάση του στο θέμα της αναθεώρησης του συντάγματος και έκανε λόγο για δηλητήριο λαϊκισμού και τοξικότητας της αντιπολίτευσης με ειδικές αναφορές στο θέμα του ΟΠΚΠ, των εμπεριστικών επιθέσεων αλλά και της Μάρφιν. Τέλος, επανέλαβε ότι οι εκλογές θα διεξαχθούν το 2027, ενώ στο ερώτημα γιατί ο λαός να δώσει μια τρίτη τετραετία στη Νέα Δημοκρατία, απάντησε για να μην γυρίσουμε τρεις τετραετίες πίσω. Ο Πρωθυπουργός κρίνεται μεταξυταστέως στα οικονομικά, άριστο στις αλχημίες και με συμπτώματα αμνησίας και αφωνίας για τον εκλεκτό του στον ΟΠΚΠ, τον κύριο Μελά, σχολίασε ο εκπρόσωπος του ΠΑΣΟΚ Κώστας Τσουκαλάς. Η απάντηση στον κύριο Μητσοτάκη θα δοθεί πολύ σύντομα από τους πολίτες και θα είναι συντριπτική, αναφέρει σε ανακοίνωση του ΣΥΡΙΖΑ. Εάν θέλουμε να μειώσουμε τον πληθωρισμό, θα πρέπει να ανοίξουμε την οικονομία στον ανταγωνισμό, ανέφερε χθες μέσα από τον Sky ο διοικητής Τραπέζης Ελλάδος Γιάννης Τουρνάρας. Τονίζοντας ότι δεν είναι κάτι απλό, αλλά πρέπει να γίνει, ακόμη και αν πλήττονται εγχώρια οικονομικά συμφέροντα. Ο κ. Τουρνάρας εξήγησε ότι αυτή τη στιγμή η Ελλάδα έχει πληθωρισμό 3%, υψηλότερο από το μέσο όρο που είναι 2% της Ευρωζώνης, λόγω της υπερβάλλουσας ζήτησης. Ο Αμερικανικός στρατός πραγματοποίησε τη 10η συνεχόμενη νύχτα επιθέσεων εναντίον στόχων στο Ιράν, με τον Λευκό Οίκο να διαμηνύει ότι οι επιχειρήσεις θα συνεχιστούν έως ότου ο πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ αποφασίσει διαφορετικά. Εκρήξεις αναφέρθηκαν σε πολλές περιοχές του νοτιού Ιράν, μεταξύ άλλων στο νησί Κέσμ, καθώς και σε περιοχές της Μπανταραμπάς, Σιρίκ, Τσαμπαχάρ, Κοναράκ και Ισφαχάν. Η Κεντρική Διοίκηση ΗΠΑ ανακοίνωσε νέα πλήγματα κατά του Ιράν λίγες ώρες μετά τις δηλώσεις Τραμπ ότι η Τεχεράνη θα πληρώσει για το θάνατο τριών Αμερικανών στρατιωτικών τις τελευταίες ημέρες. Το Κουβέιτ ανακοίνωσε ότι ενεργοποίησε την ράμινά του για την αντιμετώπιση Ιρανικών πυράβλων και μη επανδρομένων αεροσκαφών. Παράλληλα, ο Ιρανικός στρατός υποστήριξε ότι εξαπέλυσε πυραυλική επίθεση εναντίον Αμερικανικών συστημάτων HIMARS που βρίσκονται στη στρατιωτική βάση Αριφτσάν στο Κουβέιτ. Σιρήνες πάντως ακούστηκαν και στο Μπαχρέιν, ενώ η Ιορδανία ανακοίνωσε ότι αναχέτησε Ιρανικούς πυράβλους που κατευθύνονταν προς το έδαφος της. Την ίδια ώρα, δεξαμενόπλοιο φέρετρο να χτυπήθηκε από άγνωστο βλήμα στο στενό του Ορμούζ, περίπου 8 ναυτικά μίλια βορειοανατολικά της Λίμα στο Ομάν, σύμφωνα με αναφορές της Βρετανικής Υπηρεσίας Ναυτιλιακών Εμπορικών Επιχειρήσεων. Η εξέλιξη προκαλεί ανησυχία νεότερη για την ασφάλεια μιας από τις σημαντικότερες ενεργειακές θαλάσσιες οδούς παγκοσμίως. 4 νέες παρεμβάσεις για τη χρήση των ηλεκτρικών πατινιών φέρνει προς ψήφιση σήμερα Τρίτη η κυβέρνηση, με βασικό στόχο την προστασία των ανηλίκων, όπως ανακοίνωσε ο αναπληρωτής Υπουργός Υποδομών και Μεταφορών Γιώργος Κότσιρας, μιλώντας εχθές στον Sky. Οι 4 βασικές παρεμβάσεις αφορούν την απαγόρευση της χρήσης ηλεκτρικών πατινιών από άτομα κάτω των 17 ετών, καθιερώνεται η υποχρεωτική ασφάλιση για όλα τα ηλεκτρικά πατίνια και όλους τους χρήστες, αυστηροποιούνται οι κυρώσεις για παραβάσεις όπως κυκλοφορία σε δρόμους όπου το όριο ταχύτητας υπερβαίνει τα 5 χιλιόμετρα την ώρα, και τέλος απαγορεύεται στις εταιρείες να πωλούν, να μισθώνουν ή να παραχωρούν ηλεκτρικά πατίνια σε άτομα κάτω των 17 ετών. Σύμφωνα με τις χθεσινές ανακοινώσεις εδώ μέσα από τον Sky του κ. Κότσιρα, δημιουργείται Μητρώο Ηλεκτρικών Πατινιών στο Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών, ώστε να είναι ευκολότερη η ταυτοποίηση του κατόχου και του χρήστη κάθε οχήματος. Δήλωνε άστεγη και έμενα σε βίλα 280 τετραγωνικών μέτρων με πισίνα στα βόρεια προάστια. Ο λόγος για μια αλλοδαπή γυναίκα διαχειρίστρια εταιρείας όπου εντόπισαν οι ελεγκτές της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων να ανήκει σε κύκλωμα φοροδιαφυγής άνω των 17 εκατομμυρίων ευρώ. Όπως αποκαλύφθηκε, πρόκειται για κύκλωμα εικονικών τιμολογίων εταιριών που πτώχευαν και διέκοπταν τη λειτουργία τους σε χρόνο ρεκόρ. Μέχρι σήμερα έχουν συλληφθεί 3 άτομα, ενώ έχουν δρομολογηθεί ενέργειες δέσμευσης περιουσιακών στοιχείων και κατασχέθηκαν πάνω από 32.000 προϊόντα απομίμησης. Οι ληξιπρόθεσμες οφειλές προς τους προμηθευτές ηλεκτρικής ενέργειας προσεγγίζουν τα 3 δισεκατομμύρια ευρώ. Μάλιστα, οι μισές από αυτές τις οφειλές είναι καταναλωτών που έχουν ήδη αλλάξει πάροχο, γεγονός που καθιστά ακόμη πιο δύσκολη την εισπράξή τους. Οι απληρώτητοι τώρα λογαριασμοί δεν είναι απλώς μια τρύπα στους ισολογισμούς των παρόχων, αλλά μια σημαντική επιβάρυνση για όλους εμάς τους συνεπείς καταναλωτές, δεδομένου ότι οι επισφάλειες λαμβάνονται υπόψη κατά την τιμολόγηση του ρεύματος και επηρεάζουν την τελική τιμή. Μάλιστα, σύμφωνα με την αρμόδια ρυθμιστική αρχή, η επιβάρυνση αυτή φτάνει σχεδόν τα 6 λεπτά ανά κιλοβατόρα. Αν και οι πάροχοι αφισβητούν τους υπολογισμούς της αρχής, αναγνωρίζουν ότι όσο πιο δύσκολη είναι η ανάκτηση των χρεών, τόσο μεγαλύτερο είναι το κόστος που πρέπει να απορροφήσει η υπόλοιπη αγορά. Νέο παράθυρο για εκατοντάδες χιλιάδες φορολογουμένους και επιχειρήσεις που εξακολουθούν να κουβαλούν παλαιά χρέη προς το δημόσιο ανοίγει η ΑΔΕ, ενεργοποιώντας έτσι τη νέα ρύθμιση εξόφλησης σε έως και 72 μηνιαίες δόσεις. Με την απόφαση που εξειδικεύει την εφαρμογή του νόμου, η ΑΔΕ επιχειρεί να διευκολύνει την αποπληρωμή λήξης πρόθεσμων οφειλών, προσφέροντας μεγαλύτερη χρονική ευελιξία, αλλά ταυτόχρονα θέτει και αυστηρές προϋποθέσεις ένταξης και διατήρησης της ρύθμισης. Ρευστότητα 3 δισεκατομμυρίων ευρώ στερεί το δημόσιο από την πραγματική οικονομία. Παρά τα μεγάλα πλεονάσματα, οι ληξιπρόθεσμες οφειλές προς τους προμηθευτές του δημοσίου παραμένουν σταθερά σε υψηλά επίπεδα. Στο πρώτο πεντάμινο Ιανουαρίου-Μαΐου, τα συνολικά κρατικά φέσια αυξήθηκαν κατά 428 εκατομμύρια ευρώ, φτάνοντας έτσι τα 3 δισεκατομμύρια ευρώ. Στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Αλεξανδρόπολης μεταφέρθηκε ένα 16χρονο κορίτσι μετά από υπερβολική κατανάλωση αλκοόλ. Συνελήφθη 48χρονη μητέρα της, σε βάρος οποίας σχηματίστηκε δικογραφία για έκθεση ανηλίκου σε κίνδυνο. Ο πρώην Υπουργός Άμυνας της Βρετανίας, Τζον Χίλι, ορίστηκε Υπουργός Οικονομικών υπό τον νέο Πρωθυπουργό Άντι Μπέρναμ. Σημειώνεται ότι ο Τζον Χίλι είχε παραιτηθεί από το Υπουργείο Άμυνας λόγω ελλιπούς χρηματοδότησης στην άμυνα. Δεκάδες χιλιάδες τρέμματα δάσους έγιναν στάχτη σε Γαλλία, Ισπανία και Αλγερία, καθώς οι καύσωνες και η ξηρασία τροφοδοτούν 9 μέτωπα φωτιά στις τελευταίες ημέρες. Δραματική είναι η κατάσταση στην Ισπανία, 100 χιλιόμετρα βορειοανατολικά της Μαδρίτης, στην περιοχή της Γουαδαλαχάρα. Μεγάλη δασική πυρκαγιά έχει καταστρέψει περίπου 260.000 τρέμματα γης, ενώ τουλάχιστον 1.200 άνθρωποι εγκατέλειψαν αναγκαστικά τις εστίες τους. Στην Νότια Γαλλία, το μεγαλύτερο μέτωπο εκδηλώθηκε στην περιοχή Ταραντό του νομού Βάρο, όπου περισσότεροι από 600 πυροσβέστες επιχείρησαν να περιορίσουν την πυρκαγιά. Στην Αλγερία, τέλος, οι αρχές κατέγραψαν περίπου 70 δασικές πυρκαγιές μέσα σε λίγες ημέρες. Οι φλόγες κατέκαψαν δάση, γεωγραφικές εκτάσεις και φοινικόδεντρα, ενώ οι ορικές ενώ οι θερμοκρασίες αναμένεται να φτάσουν στις επόμενες ημέρες ακόμα και τους 49 βαθμούς. Η Πινακοθήκη Απόλλου του Μουσείου του Λούβρου στο Παρίσι, η οποία έγινε στόχος, να θυμίσουμε, στις 19 Οκτωβρίου του 25 μεγάλης ληστείας με λίγα γαλλικά κοσμήματα του στέματος αξίας περίπου 88 εκατομμυρίων ευρώ, θα ανοίξει ξανά τις πόρτες της αύριο. Ωστόσο, η αίθουσα δεν θα φιλοξενεί πλέον κοσμήματα και πολύτιμα αντικείμενα, καθώς θα επιστρέψει στη λειτουργία της ως κρατική πινακοθήκη του 17ου αιώνα, σύμφωνα με πηγή που μίλησε στο γαλλικό πρακτορείο. Τέλος, στην αθλητική επικαιρότητα, ο Ρικ Φαν Ντρόγκελεν έκανε τις πρώτες του δηλώσεις ως πρωτοφυστής του Παναθηναϊκού, τονίζοντας ότι θα κάνει τα πάντα για να προστατεύσει την εστία της ομάδας του. Τεστ αξιοπιστίας λοιπόν, πάμε στα ρεπορτάζ. Για τις προτάσεις των κομμάτων χαρακτήρισε τη ΔΕΘ ο Πρωθυπουργός κ. Μητσοτάκης, μιλώντας χθες στην συνεδρίαση της κοινοβουλευτικής ομάδας του κόμματός του, και ενώ άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο να αποσυρθεί η διάταξη συμβιβάστου μεταξύ βουλευτή και υπουργού που συζητήθηκε στο πλαίσιο της συνταγματικής αναθεώρησης. Ρεπορτάζ από τον Γιώργο Παπακοσταντίνου.
1: Με προεκλογική χρειά και με χρονικό ορόσημο των πολιτικών εξελίξεων την επερχόμενη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης, ο Πρωθυπουργός από το βήμα της κοινοβουλευτικής ομάδας της Νέας Δημοκρατίας έδωσε το στίγμα της αντιπαράθεσης με τους πολιτικούς του αντιπάλους, χαρακτηρίζοντας τη φετινή ΔΕΘ ως καθρέφτη της αλήθειας.
2: Οι ανακοινώσεις μας θα αφορούν πρωτίστως στη στήριξη της μεσαίας τάξης. Δεν θα ενδώσουμε στον πειρασμό ενός πλεονάσματος παροχολογίας. Η τελευταία διεθνής έκθεση, πριν από τις εκλογές της Άνοιξης, θα είναι και για την παράταξή μας, αλλά και για όλες τις πολιτικές δυνάμεις, ένα τεστ αξιοπιστίας. Και εκεί θα απαντήσουμε με την αλήθεια των αριθμών στις κάλπικες υποσχέσεις που κυκλοφορούν.
1: Νωρίτερα, ο Νίκος Ανδρουλάκης εξαπέλυσε διπλά πυρά με κατεύθυνση την κυβέρνηση αλλά και τον δημοσκοπικό του αντίπαλο Αλέξη Τσίπρα, καλώντας σε πολιτική αλλαγή.
3: Η χώρα είχε ένα δίδυμο πολιτικό, Μητσοτάκη-Τσίπρα, για μια δεκαετία. Αυτό το δίπολο πήγε τη χώρα μπροστά ή τοξικοποίησε την πολιτική ζωή του τόπου? Είναι δύο λύσεις που κρίθηκαν. Αν ο ελληνικός λαός ρισκάρει τρίτη θητεία Μητσοτάκη με τα σημερινά πεπραγμένα ή τρίτη θητεία Τσίπρα με τα γνωστά πεπραγμένα και όχι μια αλλαγή σελίδας, εγώ θα έλεγα να επιλέξουν την αλλαγή σελίδας.
1: Την πολιτική αντιπαράθεση εντείνει και η δίωξη για πλημέλημα 4 βουλευτών της Νέας Δημοκρατίας για την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ και η ερμηνεία που δίνεται από το κάθε κόμμα.
2: Μια ολόκληρη παράταξη κρεμάστηκε στα μανταλάκια του ψέματος και της διαβολής. Οι ιστορικές και διαχρονικές αριθμίες ονομάστηκαν αυθαίρετα σκάνδαλα και οι εργολάβοι της τοξικότητας, ειδικά αυτοί που βρίσκονται σε αυτήν την αίθουσα, οφείλουν λοιπόν να αναλογιστούν πώς διέσυραν με αυτόν τον τρόπο τους συναδέλφους τους.
3: Ενώ επίκειται ένα πρόστιμο τεράστιο, σχεδόν ένα δισεκατομμύριο. Ενώ έχουμε ακούσει με τα αυτιά μας να ζητάνε χεράτα ένα δίκτυο μιας εγκληματικής οργάνωσης που είχε κατασπαταλήσει τα λεφτά αγροτών και κτηνοτρόφων. Να λέει ο Πρωθυπουργός, ζητάει συγγνώμη από τη Νέα Δημοκρατία.
1: Κατά της κυβέρνησης στρέφονται και τα άλλα κόμματα της αντιπολίτευσης.
4: Καλούμε τον ελληνικό επίσης σε συμπόρευση με το ΚΚΕ, γιατί θεωρούμε ότι είμαστε μια ισχυρή δύναμη αυτή τη στιγμή αντιπολίτευσης μέσα στη Βουλή.
5: Η κυβέρνηση αλλάζει πλέον το νόμιμα των λέξεων και καταστάσεων για να δικαιολογήσει τα αδικαιολόγητα για τον ΟΠΕΚΕΠΕ.
6: Πέρα από την ποινική ευθύνη του, η ουσία είναι η διαμόρφωση μιας κουλτούρας πελατειακών δικτύων, μιας κουλτούρας πολιτικών εξαρτήσεων.
7: Ο έντιμος αγρότης ανταγωνίζεται τον επιτίδιο και αυτό δεν είναι ποιότητα κράτους.
1: Η πολιτική αντιπαράθεση θα κλιμακώνεται στο δρόμο προς τη ΔΕΘ.
0: Τίτλοι ειδήσεων, η Πινελόπη Γκάλη ήταν στο ρεπορτάζ, ο Γιώργος Παπακοσταντίνου, μετά τους τίτλους, από την Αθηνά Μαράκη και επιστρέφουμε.
8: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
9: Ολοκληρώθηκε τον μπαράζ αμερικανικών επιθέσεων εναντίον του Ιράν που πραγματοποίησε ο αμερικανικός στρατός για 10η συνεχόμενη νύχτα. Σύμφωνα με την ανακοίνωση, οι αμερικανικές δυνάμεις έπληξαν ιρανικά κέντρα στρατιωτικής διοίκησης, ναυτικές εγκαταστάσεις, θέσεις εκτόξευσης πυράβλων και μη επανδρομένων αεροσκαφών, καθώς και συστήματα αεράμινας. Ο Ιρανικός στρατός ανακοίνωσε πως στοχοποίησε αμερικανική βάση στο Κουβέιτ με πυράβλους, σύμφωνα με το επίσημο πρακτορείο ειδήσεων Ίρνα. Σύρινες ακούστηκαν επίσης στο Μπαχρέιν, ενώ η Ιορδανία ανακοίνωσε ότι αναχέτησε Ιρανικούς πυράβλους που κατευθύνονταν προς το έδαφος της. Ένα δεξαμενόπλοιο ανέφερε ότι χτυπήθηκε από άγνωστο βλήμα στα στενά του Ορμούζ, περίπου 8 ναυτικά μίλια βορειοανατολικά της Λίμας στο Ομάν, σύμφωνα με την Υπηρεσία Ναυτιλιακών Εμπορικών Επιχειρήσεων του Ηνωμένου Βασιλείου. Συνεχίζονται και σήμερα οι υψηλές θερμοκρασίες σε μεγάλο μέρος της χώρας. Το Υπουργείο Υγείας καλεί τους πολίτες να παραμένουν σε δροσερούς χώρους και να αποφεύγουν την έντονη σωματική δραστηριότητα από τις 11 το πρωί μέχρι τις 5 το απόγευμα. Δήλωνε άστεγη και έμενε σε βίλα 280 τετραγωνικών μέτρων με πισίνα στα βόρεια προάστια. Ο λόγος για μια αλλοδαπή γυναίκα διαχειρίστρια εταιρείας που εντόπισαν οι ελεγκτές της ανεξάρτητης αρχής δημοσίων εσόδων να ανήκει σε κύκλωμα φοροδιαφυγής άνω των 17 εκατομμυρίων ευρώ. Πρόκειται για κύκλωμα εικονικών τιμολογίων εταιριών που πτώχευαν και διέκοπταν τη λειτουργία τους σε χρόνο ρεκόρ. Στη συνταγματική αναθεώρηση, καθώς και στις προετοιμασίες για τη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης, που θα αποτελέσει, όπως είπε, ένα τεστ αξιοπιστίας για την κυβέρνηση, εστίασε ο Κυριάκος Μητσοτάκης στη συνεδρίαση της Κοινοβουλευτικής Ομάδας της Νέας Δημοκρατίας. Ο Πρωθυπουργός επιτέθηκε με σκληρή γλώσσα.

Σήμερα θα τεθούν προς ψήφιση στη συνεδρίαση της Ολομέλειας της Βουλής οι νομοθετικές διατάξεις που κατατέθηκαν χθες το απόγευμα, με τις οποίες καταργείται η περικοπή των συντάξεων χειρίας μετά την παρέλευση της τριετίας για τους συνταξιούχους που υπάγονται στο καθεστώς του νόμου Κατρούγκαλου. Και ο καιρός γενικά έθριος σήμερα στην Αττική, με λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις το μεσημέρι και το απόγευμα, έως 38 βαθμούς θερμοκρασίας στην Αθήνα, έως 37 στη Θεσσαλονίκη.

Καλή σας ημέρα, καλό πρωινό. Είναι το πρωινό της Τρίτης, 21 Ιουλίου. Τάκη από το Λαγωνίσι, καλημέρα μου. Καλό πρωινό, καλή δύναμη. Ο Τάκης μας λέει και θυμίζει, άριστος γνώστης των δρόμων και ως επαγγελματίας οδηγός, στα πατίνια επιτρέπεται η κυκλοφορία μόνο στους δρόμους που έχουν όριο ταχύτητας 30 χιλιόμετρα και πουθενά αλλού. Καλημέρα, Τάκη μου. Πολύ, πολύ μεγάλη προσοχή και εσύ που κίνησε πολλές ώρες στους δρόμους. Στο 30 μιλήσια, καλημέρα, καλό πρωινό. Να είστε καλά. Σήμερα λέει θα κάνει ζέστα, με 3Z και 3Σ. Και πολλά. Καλημέρα, να σε καλά και εσύ, Σωτήρη μου, τα Μελίσια. Καλημέρα, Τάσο Κάρλο, καλό πρωινό. Να σε καλά. Καλημέρα στο Λάζαρο Γιαννούδη από την Επανομή. Ευτυχώς λοιπόν έχουμε τη θάλασσα. Η Αυστραλία μας στέλνει την καλημέρα της. Εδώ, φίλη της πατρίδας, από τη Μελβούρνη, ο Δημήτρης. Καλημέρα, καλό πρωινό. Και ο Δημήτρης θυμίζει και πολύ σωστά ένα μπολάκι με νερό σε κάποιο σκυρό μέρος για τα αδέσποτα, όσοι μπορούμε να αφήνουμε. Βεβαίως, έχει άπαλο το δίκιο, Δημήτρη. Το κάνουν πάρα πολύ. Είναι πολύ ευαισθητοποιημένοι πολύ και σε πολλές γειτονιές της Αθήνας και όχι μόνο με τα μπολάκια αυτά σε ένα σκυρό μέρος δίπλα από την πολυκατοικία στην είσοδό τους, σε ένα άλλο μέρος. Ναι, έχεις απόλυτο δίκιο, να είσαι καλά. Καλημέρα, Αλεχάνδρο, καλό πρωινό. Καλημέρα και στον Παναγιώτη Παπαπαναγιώτου από το Νιου Γιόρκ. Καλημέρα, κύριε Παναγιώτη μας, να είστε καλά. Καλή δύναμη, καλό, καλό πρωινό. Τάνια από την Κυψέλη επίσης, καλημέρα. Κυρία Κατέρινα από την Ευελπίδων, καλημέρα. Και σήμερα θα πούμε χρόνια πολλά μαρτύρων Ακακίου Γεωργίου Ευγενίου Θεοδόρου. Δεν είναι κάποια σημαντική γιορτή. Η Ανατολή του Ηλίου θα συμβεί 6 και 19 πρώτα λεπτά στην ώρα του Πολυλογά του Γιώργου Ψάλτη. Η Δύση του Ηλίου 20 και 44 στο απογευματινό μαγκαζίνο εδώ στον Sky θα συμβεί η Δύση του Ηλίου. Και το να δούμε το σαν σήμερα, το 356 π.Χ. ο νεαρός Ηρόστρατος πυρπολεί τον ναό της Αρτέμιδας στην Έφεσο, ένα από τα 7 θαύματα του κόσμου, ενώ το 1904 ολοκληρώνεται ο υπερσιβηρικός σιδηρόδρομος, ο οποίος ξεκινάει, να θυμίσουμε, από την Μόσχα και φτάνει μέχρι και το Βλαδιβοστόκ στον Ειρηνικό ωκεανό. Έχει μήκος 4.607 μίλια. Ωραίο ταξίδι, Κώστα, να το κάνει κάποιος. 1925, ο καθηγητής βιολογίας John Scopes καταδικάζεται σε πρόστιμο 100 δολαρίων επειδή διδάσκει τους μαθητές του σε λύκειο της πόλης Dayton του Tennessee τη θεωρία της εξέλιξης του Κάρολου Δαρβίνου. Το 1928, ο μποξέρ Τζιν Τούνεϊ αποσύρεται ήττητος από τα ρίγκ σε ηλικία 30 χρόνων. Το 1950, η Βουλή υπεραπέμπει στο ειδικό δικαστήριο τον τέος υπουργό μεταφορών Πάνο Χατζιπάνο με την κατηγορία της απιστίας κατά του δημοσίου σχετικά με σκάνδαλο μεταφοράς καυσίμων. 1965 έχουμε μια μεγάλη διαδήλωση στο κέντρο της Αθήνας κατά της κυβέρνησης των αποστατών. Το 1816 γεννιέται ο Paul Julius von Reuter, γερμανός δημοσιογράφος και επιχειρηματίας και ιδρυτής βεβαίως του μόνιμου πρακτορείου ειδήσεων Reuters. Το 1899 γεννιέται ο Ernest Hemingway, Αμερικανός δημοσιογράφος και συγγραφέας και φυσικά βραβευμένος και με Νόμπελ λογοτεχνίας το 1954. Ενώ το 1911 γεννιέται ο Marshall McLuhan, Καναδός παιδαγωγός και κοινωνιολόγος. Το 1965 φεύγει από τη ζωή ο Σωτήρης Πέτρουλας, Έλληνας φοιτητής και στέλεχος της Νεολαίας Λαμπράκη, ενώ το 1974 φεύγει από τη ζωή ο Γιώργιος Κατσάνης, αθλητής του Στίβου του Ηρακλή της Θεσσαλονίκης και αξιωματικός των ειδικών δυνάμεων. Και σαν σήμερα, και μας το έχει συνδυάσει η Κωνσταντίνα Βαρσάμι με ένα πάρα πολύ ωραίο του μελοποιημένο ποίημα, το 1928 φεύγει από τη ζωή ο Κώστας Καριωτάκης, ένας από τους σημαντικότερους Έλληνες ποιητές, και ακούμε μελοποιημένο ποίημα του Κώστα Καριωτάκη από τον Γιάννη Πουλόπουλο.

και από τον Κώστα Καριωτάκη και με την φωνή πείμα το οποίο τραγουδά ο Γιάννης Πουλόπουλος το 1987 σαν σήμερα. Καλημέρα Γιάννη Κολοκυθά, καλημέρα Μάνο Νιφλή, Νίκο Ποφάντη, καλημέρα Αλεξάνδρα Καημένου. Κυκλοφορεί το πρώτο στούντιο άλμπουμ των Guns N' Roses με τίτλο Appetite for Destruction και μέχρι σήμερα έχει γίνει 18 φορές πλατινένιο με πωλήσεις παγκοσμίως που ξεπερνούν τα 38 εκατομμύρια αντίτυπα. Είναι, παρακαλώ πάρα πολύ, Κώστα μου να το ξέρεις και εσύ, το πιο εμπορικό για ντεμπούτο άλμπουμ όλων των εποχών.

0: από τους Guns N' Roses. Εδώ πάμε στα εσωτερικά αγκάθια και ρόδα και οτιδήποτε άλλο. Πάμε στον Γιώργο Παπακοσταντίνου, τον κοινοβουλευτικό μας, τον συντάκτη του πολιτικού ρεπορτάζ στον Sky, καθώς παρακολούθησε την χθεσινή κοινοβουλευτική ομάδα της Νέας Δημοκρατίας, τόσο στις ομιλίες του Πρωθυπουργού, αλλά και βεβαίως και μετά με τις ομιλίες και παραβάσεις των βουλευτών που συνομιλούσαν βεβαίως στο πλαίσιο της διαδικασίας αυτής. Συνταγματική λοιπόν αναθεώρηση, καθώς και στις προετοιμασίες για τη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης που θα αποτελέσει, όπως είπε ο Πρωθυπουργός, το τεστ αξιοπιστίας για την κυβέρνηση. Εστίασε ο Πρωθυπουργός κ. Μητσοτάκης στη συνεδρία της κοινοβουλευτικής ομάδας της Νέας Δημοκρατίας. Πάμε να ακούσουμε το ρεπορτάζ Γιώργου Παπακοσταντίνου και τι ακριβώς είπε αμέσως μετά. Θα ακούσουμε τον Πρωθυπουργό. Τι ακριβώς είπε για τις εκλογές ο κ. Μητσοτάκης. Επανέλαβε ότι οι εκλογές θα διεξαχθούν το 2027, ενώ στο ερώτημα γιατί ο λαός να δώσει μια τρίτη τετραετία στη Νέα Δημοκρατία, είπε ο κ. Μητσοτάκης, για να μην γυρίσουμε τρεις τετραετίες πίσω.
1: Σε κάθε περίπτωση, ο Κυριάκος Μητσοτάκης έδειξε στους βουλευτές του και τον εκλογικό χρόνο, αλλά και τον ρυθμό με τον οποίο η Νέα Δημοκρατία θέλει να φτάσει ως τον τερματισμό. Μία Κυριακή, την άνοιξη του 27 και το τέμπο, λένε, να είναι σε ταχύτητες πριν, θα λέγαμε, ως αν η επόμενη ημέρα να είναι η ημέρα των εκλογών. Ήταν η χαρακτηριστική αποστροφή του Κυριάκου Μητσοτάκη, ο οποίος επέμεινε στην ποδοσφαιρική παρομοίωση με την οποία ξεκίνησε πολιτικά την ημέρα, δηλαδή στο σύστημα της Ισπανίας, μια επιρροή από το χθεσινό τελικό του Μουντιάλ, δηλαδή στην ομαδική δουλειά, σε μια δουλειά που, όπως τόνισε, θα πρέπει να δείξουν αντοχή οι βουλευτές απέναντι και στο σκληρό παιχνίδι, μια αποστροφή που συζητήθηκε αρκετά εντός της κοινοβουλευτικής ομάδας και σε κάθε περίπτωση έβαλε στην αιχμή των προτεραιοτήτων την προετοιμασία για την επερχόμενη ΔΕΘ, όπου στο επίκεντρο αυτών των κυβερνητικών προτάσεων, που δεν θα έχουν ορίζοντα το 2027 αλλά το 2030, ένα σχέδιο τετραετίας, ζήτησε από τους βουλευτές να το συνδιαμορφώσουν.
2: Σε αυτή τη συζήτηση είδαμε σε πρώτο πλάνο να μπαίνει αυτή η θεσμική ένταση μεταξύ κυβέρνησης και Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας για το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ. Σε αυτό στάθηκε και ο Πρωθυπουργός, σε αυτό στάθηκαν και οι γαλάζιοι βουλευτές, όπως είπαμε.
1: Και ιδιαίτερα τα πρόσωπα που βρέθηκαν στο επίκεντρο αυτής της υπόθεσης, και όταν έκλεισαν οι κάμερες, στις τοποθετήσεις που γίνονται σήμερα, είναι ενδεικτικό το στίγμα που δίνουν. Ο Δημήτρης Βαρτζόπουλος από την πλευρά του έθεσε ερωτήματα για την αξιολόγηση των απομνητοφωνήσεων. Ο Χρήστος Μπουκόρος, που είναι ένας από τους τέσσερις βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας που έχουν στα προσεχά τους μπροστά τους την αντιμετώπιση του φυσικού δικαστή, έκανε λόγο για προσβολή των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, ενώ ο Γιάννης Κεφαλογιάννης, που είναι ένα από τα πρόσωπα, υπόθεση του οποίου μαζί με τους συνεργάτες του αρχιοθετήθηκε, κάλεσε σε ενότητα, καθώς, όπως ανέγνωσε ο ίδιος, ο στόχος είναι να πληγεί η ίδια η παράταξη. Βαριά ήταν και η αιχμή που άφησε ο Μάκης Βορύδης, ο οποίος ανέφερε τις χαρακτήρες απαράδεικτες της διώξης και έκανε λόγο για βαρύ θεσμικό ζήτημα, λένε.
3: Η Κυριακή είναι μία και μοναδική. Δεν υπάρχουν δοκιμαστικές εκλογές διαμαρτυρίας, ούτε πρόβα τζενεράλε με δήθεν μηνύματα, ούτε περιθώρια για ρίσκα καταστροφής. Μία ισχυρή κυβέρνηση σιγουριάς, φροντίδας και αποτελέσματος. Ενός κόμματος, όχι κατά ανάγκη ενός χρώματος. Τι έκανε η Ισπανία? Ήθελε να έχει κατοχή της μπάλας, άρα δηλαδή την πρωτοβουλία των κινήσεων. Όταν έχεις την μπάλα, εσύ μάλλον θα βάλεις γκολ, αν τα κυνηγάς να πάρεις την μπάλα, κάποιος άλλος μάλλον κυνηγεί. Εμείς λοιπόν έχουμε την πρωτοβουλία των κινήσεων.
0: Ο Πρωθυπουργός κρίνεται με τα εξεταστέως στα οικονομικά, άριστος στις αλχημίες και με συμπτώματα αμνησίας και αφωνίας για τον εκλεκτό του στον ΟΠΕΚΕΠΕ, τον κύριο Μελά, σχολίασε ο εκπρόσωπος του ΠΑΣΟΚ, κύριος Κώστας Τσουκαλάς. Η ομιλία του κυρίου Μητσοτάκη υπενθύμισε στους πολίτες τις νεοφιλελεύθερες ιδεοληψίες του, τις οποίες επιχειρεί με τη συνταγματική αναθεώρηση να τις επιβάλλει στο καταστατικό χάρτη της χώρας. Η απάντηση του κύριου Μητσοτάκη θα δοθεί πολύ σύντομα από τους πολίτες και θα είναι συντριπτική, αναφέρει στην ανακοίνωσή του ο ΣΥΡΙΖΑ. Πάμε όμως και σε αυτά τα οποία αναφέρθηκε και μιλάμε για τα ζητήματα που έχουν να κάνουν με την ΔΕΘ του Σεπτεμβρίου, στο πρώτο Σαββατοκύριακο του Σεπτεμβρίου, που ανήκει στον Πρωθυπουργό, στα εγγένειά της και βέβαια στην ομιλία το Σάββατο και την Κυριακή στην συνέντευξη τύπου, με όλα τα στοιχεία και με όλες τις πληροφορίες για το καλάθι, το οποίο όλοι αναμένουμε κάθε φορά που ανεβαίνει ο εκάστοτε Πρωθυπουργός, τι θα περιέχει το καλάθι της ΔΕΘ, των παροχών, των πραγμάτων τα οποία θα ανακουφίσουν τα νοικοκυριά. Περισσότερα έχει και ως Άρη στο ρεπορτάζ ο Νίκος Φιλιππίδης.
4: Η αλήθεια είναι και να μην θέλαμε να μπούμε σε αυτή τη συζήτηση. Μας βάζει και μας βάζει και δε και στην προεκλογική περίοδο. Μιλάμε για ένα πακέτο που ξεκίνησε από το 1 δις και κάτι, είναι ήδη κοντά στα 2 δισεκατομμύρια ευρώ. και ενδεχομένως να αυξηθεί ακόμα περαιτέρω. Το βασικό αφήγημα που στηρίζει η κυβέρνηση πίσω από τα μέτρα που θα ανακοινωθούν είναι η επιτυχία στον περιορισμό της φοροδιαφυγής. Γι' αυτό και ξεκινάει από τους μικρομεσαίους. Τους μικρομεσαίους και τους ελεύθερους επαγγελματίες, που είναι μια αιστεία φοροδιαφυγής, γι' αυτό και είχε φέρει τον τεκμαρτό τρόπο
2: φορολόγησης.
4: Και εκλογικής βάσης, δεν το συζητάμε. Αλλά έρχεται και λέει ότι έχω τώρα τα ηλεκτρονικά μέσα, άρα μπορώ να τους ελαφρύνω. Να δούμε λίγο τα μέτρα. Γιατί το πρώτο βασικό θα είναι το πρόβλημα το οποίο έχει προκαλέσει τη μεγαλύτερη δυσαρέσκεια, το οποίο ήταν πάντα ο τεκμαρτός τρόπος φορολόγησης που ισχύει την τελευταία διετία. Και ο οποίος η αλήθεια είναι ήταν δίκαιο μέτρο για τους υπόλοιπους, αλλά η αλήθεια είναι ότι προκάλεσε δυσαρέσκεια των ελεύθερων επαγγελματιών. Εδώ πάμε για ελάφρυνση των τεκμηρίων επί της ουσίας, φορολόγηση των ελεύθερων επαγγελματιών. Το δεύτερο έχει να κάνει με ένα τέλος μνημονιακό, είναι το τέλος επιδιδέμονας που έχει γίνει μήνυ για τα νομικά πρόσωπα, που είναι πολλές μικρομεσαίες επιχειρήσεις, 800 με 1000 ευρώ, και η μείωση προκαταβολής φόρου που ταλαιπωρεί ιδιαίτερα τους μικρομεσαίες, που είναι 80%. Ο στόχος είναι να πάει στο 55 με 60%. Αυτό κοστίζει, γι' αυτό ακόμα το σκέφτονται στο οικονομικό επιτελείο. Πάμε να δούμε και άλλα μέτρα όμως.
2: Γιατί υπάρχουν και εκκρεμότητες.
4: Έχουμε εκκρεμότητες και σε ό,τι αφορά την οικογένεια και σε ό,τι αφορά τους συνταξιούχους και σε ό,τι αφορά τα ακίνητα. Αν μπορούμε να δούμε το επόμενο μέτρο, οι οικογένειες έχουμε το θέμα της υπογεννητικότητας. Ο ΩΣΑ έχει προτείνει την αύξηση του επιδόματος παιδιού ή την αύξηση της φοροελάφρυνσης. Ο στόχος είναι μάλλον να αυξηθεί το επίδομα Α21 κατά 30%. Για τους συνταξιούχους, τα 300 ευρώ που έχει μονιμοποιηθεί πλέον, το οποίο ενδεχομένως να αλλάξει και όνομα, το επίδομα πριν από τα Χριστούγεννα, τα 300 ευρώ να γίνουν 400 ευρώ μαζί με αύξηση που έρχεται και για το 2027, η οποία θα υπερκαλύπτει και τις απώλειες του πληθωρισμού του 2026, και θα το αναφέρει ο Πρωθυπουργός στη ΔΕΘ. Υπάρχει το θέμα της κατοικίας και εδώ υπάρχει εκκρεμότητα με τον έμφυα. Η κατάργηση πλέον για χωριά ως 1.500 κατοίκους πλήρως από τον έμφυα ισχύει πλέον από πέρσι το 50%, ενώ στο τραπέζι είναι και ένα μέτρο που έχει να κάνει με τη φορολογική συμμόρφωση, η μείωση της φορολόγησης των ενοικίων υπό την έννοια και με στοιχεία
2: απλώνεται επομένως
4: ότι
2: το καλάθι
4: έχουν
2: πολύ.
4: Πρώτα φανερωθεί τα πραγματικά ενοίκια και όχι τα τρακοσάρια που δηλωνόντουσαν μέχρι πρότινος πριν το επίδομα ενοικίου, το οποίο θα δοθεί και φέτος πριν από τα Χριστούγεννα.
0: Στα ζητήματα της οικονομίας αναφέρθηκε και χθες ο κεντρικός τραπεζίτης, ο διοικητής Τραπέζης Ελλάδος της χώρας, ο κ. Γιάννης Τουρνάνας, που ήταν καλεσμένος του Άρη Πορτοσάλτε χθες, 8 με 9 συνέντευξη της εβδομάδας. Και αναφέρθηκε και στα ζητήματα του πληθωρισμού. Θα τον ακούσουμε.
5: Η Ελλάδα αυτή τη στιγμή έχει πληθωρισμό 3%, ενώ η Ευρώπη έχει 2%. Η Ελλάδα αυτή τη στιγμή έχει υπερβάλλουσα ζήτηση. Είναι μια χώρα που η ζήτηση είναι μεγαλύτερη από την προσφορά. Έχουμε αυτό που λέμε θετικό παραγωγικό κενό, ενώ η Ευρώπη έχει αρνητικό παραγωγικό κενό. Η Τράπεζα Ελλάδος έχει κάνει διαπιστώσεις, λέει στην κυβέρνηση πρέπει να ξεκινήσουμε πάλι μια προσπάθεια να δούμε τι εμπόδια υπάρχουν. Όλα τα εμπόδια πρέπει να καταργηθούν. Εάν θέλουμε να μειώσουμε τον πληθωρισμό, πρέπει να ανοίξουμε την οικονομία στον ανταγωνισμό.
0: Καλημέρα μέσω τηλεφωνικού κέντρου στον Πέτρο Μωραΐτη που καλέσατε. Κυρία Μαρία από το Χαλάνδρια, Αφροδίτη μου. Κυρία Αφροδίτη από τα Βερλίσια, καλημέρα, να είστε καλά. Η κυρία Βούλα από το Παγκράτη, ο κύριος Στέφανος από το Γέρακα. Η κυρία Μαρία από το Μαρούσι, να είστε καλά, καλή δύναμη. Κυρία Μαρίκα από την Ηλιούπολη, καλημέρα, καλό πρωινό. Να είναι όλα καλά από τα κορίτσια σας, καλημέρα, καλή δύναμη. Και πάμε σε κάτι το οποίο αφορά εσάς, τους πολύ πολύ πρωινούς εδώ ακροατές που είστε στην παρέα μας και βεβαίως μας στηρίζετε και σας το εκτιμούμε αυτό πολύ, διότι κατέθηκε στη Βουλή η σχετική διάταξη που βάζει οριστικό τέλος στις μειώσεις που προέβλεπε ο νόμος Κατρούγκαλου για όσους λάμβαναν σύνταξη χειρίες και μετά την πάροδο της πρώτης τριετίας εργάζονταν ή είχαν και τη δική τους κύρια σύνταξη. Με τις πληρωμές λοιπόν των συντάξεων την τελευταία εβδομάδα του Αυγούστου τώρα θα φανούν οι αυξήσεις σε περίπου 8.500 συνταξιούχους του δημοσίου, οι οποίοι είχαν ήδη υποστεί την περικοπή της σύνταξής τους από το 70% στο 35%. Με τις νέες αυτές διατάξεις, το δημόσιο παραιτείται οριστικά από κάθε αναζήτηση αναδρομικών ποσών για περισσότερους από 75.000 συνταξιούχους χειρίες τους οποίους δεν είχαν εφαρμοστεί μέχρι τώρα περικοπές. Ακόμη, κανένας από τους 122.000 συνταξιούχους που λαμβάνουν σύνταξη από δικό τους δικαίωμα και ταυτόχρονα σύνταξη λόγω θανάτου δεν θα υποστεί περικοπή της μίας εθνικής σύνταξης. Όλα αυτά βεβαίως με τον νόμο που φέρνει η κυρία Κεραμέως. Καταργούμε λοιπόν μια μεγάλη κοινωνική αδικία 10 ετών, η οποία ταλαιπώρησε χιλιάδες οικογένειες. Εισάγουμε ένα νέο, δίκαιο και κοινωνικά ευαίσθητο πλαίσιο, αποκαθιστώντας τις αστρεβλώσεις που δημιούργησε ο νόμος Τσίπρα Κατρούγκαλου. Χιλιάδες λοιπόν δικαιούχοι, λέει η κυρία Κεραμέως, σύνταξη χειρίας απαλλάσσονται από ένα καθεστώς αβεβαιότητας και ομοιρίας. Όλα αυτά με δήλωσή της η αρμόδια υπουργός, η κυρία Νίκη Κεραμέως. Πάμε σαν του ΣΥΡΙΖΑ τώρα, διότι ο κύκλος των παρατήσεων διευρύνεται και πλέον το κόμμα αριθμεί τους 12 βουλευτές από συνολικά 47 που είχε. Η κατάρρευση ήταν σταδιακή, έγινε με αποχωρήσεις και με διασπάσεις. Η νέα πραγματικότητα λοιπόν στην Κουμουνδούρου έχει στο τιμόνι την κυρία Ρένα Δούρου, έναν πολλάκι με αστερίσκους και μια στρατηγική που πηγαίνει κόντρα στο κόμμα της, του Αλέξη Τσίπρα. Ρεπορτάζ από την Χρύσα Μπάτου.
6: Θα ήθελα να σας ανακοινώσω ότι ο βουλευτής κύριος Σημεών Κιαδίκογλου μας γνωστοποιεί την παραίτησή του από το βουλευτικό αξίωμα.
7: Η κοινοβουλευτική κατάρρευση του ΣΥΡΙΖΑ συνεχίζεται με 12 βουλευτές να παραμένουν πλέον στις τάξεις του μετά τη σημερινή επίσημη ανακοίνωση της παραίτησης του Σημεών Κιαδίκογλου.
8: Υπέβαλα την παραίτησή μου και επισήμως το ήθελα να γίνει θεσμικά. Έχει κλείσει ο κύκλος του ΣΥΡΙΖΑ. Τώρα αυτή τη στιγμή μιλάμε για ένα αδιανό πουκάμισο.
7: Η κατάσταση στον ΣΥΡΙΖΑ παραμένει ρευστή μετά τον αστερίσκο που έβαλε ο Παύλος Πολάκης σχετικά με την παραμονή του, χωρίς να έχει ξεκαθαρίσει ακόμα και ο ρόλος που θα έχει στο κόμμα.
9: Εγκατεβούμε στις εθνικές εκλογές με όλους και όσους θέλουν και μπορούν.
7: Εχμές για όσους ανεξαρτητοποιούνται, αλλά συνεχίζουν να κρατούν τις έδρες ως προσωπική περιουσία, αφήνουν πέραν της νεοεκλεγής στην Προεδρία της Κοινοβουλευτικής Ομάδας Ρένας Δούρου και άλλα στελέχη της Κουμουνδούρου, που βλέπουν πίσω από τις παραιτήσεις έναν κοινό παρονομαστή. Την Ελλάς, του Αλέξη Τσίπρα.
10: Αντιλαμβάνεστε λοιπόν ότι αυτή η συνθήκη είναι μια συνθήκη η οποία καταστέλει την κοινοβουλευτική δύναμη του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία. Περιμένω και φαντάζομαι ότι όσοι υλοποιούν αυτές τις τακτικές δεν θα βρουν ζεστή φωλιά στο νέο κόμμα του Αλέξη Τσίπρα.
11: Ο ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία είχε φτάσει σε ένα αδιέξοδο. Γύρισε την πλάτη στην κοινωνία, στα προβλήματα του κόσμου, με τις αλλεπάλληλες διασπάσεις. Γι' αυτό και αποφάσισα ξεκάθαρα να παραδώσω την βουλευτική μου έδρα.
7: Η κοινοβουλευτική συρρήκνωση του ΣΥΡΙΖΑ έγινε σταδιακά. Η πρώτη μεγάλη διάσπαση πραγματοποιήθηκε το Νοέμβριο του 2023, όταν 11 βουλευτές, διαφωνώντας με τον Στέφανο Κασελάκη, έφυγαν συγκροτώντας τη Νέα Αριστερά. Μετά το επεισοδιακό συνέδριο του ΣΥΡΙΖΑ και την έκπτωση του Στέφανου Κασελάκη έναν χρόνο αργότερα, ακολούθησε ένας νέος γύρος 8 ανεξαρτητοποιήσεων, με τον ΣΥΡΙΖΑ να χάνει τη θέση της αξιωματικής αντιπολίτευσης. Το τσουνάμι που έδωσε και τη χαριστική βολή ήταν το τελευταίο, με 4 παραιτήσεις και 11 ανεξαρτητοποιήσεις που έφεραν το ΣΥΡΙΖΑ στην τέταρτη θέση πίσω από το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδος.
12: Παρούσα κοινοβουλευτική περίοδο δεν θα έχουμε βουλευτές.
7: Όλοι αναμένουν πλέον τη στάση που θα κρατήσει ο Σωκράτης Φάμελος στις επόμενες ημέρες.
0: Συνεχίζουμε στα ρεπορτάζ και σε αυτά τα οποία ο Sky πάντοτε επιστρέφει και πάντοτε έχει αναφορές, διότι έτσι εδώ βλέπω και διάφορα μηνύματα στη διάρκεια της ημέρας ότι δεν λέτε κάτι γι' αυτό και τι έγινε και που το ξεχάσατε και όλα αυτά. Ο Sky, να ξέρετε, δεν ξεχνάει ποτέ τίποτα και είναι πάντοτε εδώ με ό,τι νεότερο υπάρχει και μιλάω για την περίπτωση για την πυρκαγιά στο μάτι. Αναφορά λοιπόν στον Ρεπάγο κατέθεσε ο Σύλλογος Συγγενών Θανόντων και Εγκαυματιών της φωνικής πυρκαγιάς στο μάτι, ζητώντας νέα έρευνα σχετικά με τον ομαδικό τάφο στο κημητήριο της Νέας Μάκρης, η Έλενα Γαλάρη με περισσότερα στοιχεία.
13: Οι συγγενείς των θυμάτων και οι εγκαυματίες ήρθαν εδώ στον Άριο Πάγο και κατέθεσαν την αναφορά με την οποία ζητούν απαντήσεις για θέματα που, όπως λένε, εδώ και χρόνια, 8 χρόνια μετά την τραγωδία, δεν έχουν αποσαφινιστεί σχετικά με τη διαδικασία, την καταγραφή, την ταυτοποίηση και την ταφή θυμάτων της φωνικής πυρκαγιάς. Ζητούν να διερευνηθεί ο ομαδικός τάφος της Νέας Μάκρης, καθώς, λένε, όπως ισχυρίζονται, έχουν ενταφιαστεί αταυτοποίητα ανθρώπινα υπολείμματα, πιθανά υπολείμματα ήδη ταυτοποιημένων θυμάτων, ζωικά κατάλοιπα και άλλα αντικείμενα. Ο Σύλλογος ζητεί να διενεργηθεί προκαταρκτική έρευνα έτσι ώστε να διαπιστωθεί εάν προκύπτουν τυχόν ποινικές ή άλλες ευθύνες.
0: Με ένταση, φραστικό επεισόδιο και διακοπή σημαδεύτηκε η 22η συνεδρίαση εχθές της δίκης των Τεμπών. Όλα ξεκίνησαν όταν τοποθετούνταν ο συνήγορος του διευθυντή της συντήρησης του ΟΣΕ και τότε αντέδρασε έντονο ο Νίκος Πλακιάς. Η ατμόσφαιρα ηλεκτρίστηκε όταν στην αίθουσα μπήκε η κυρία Μαρία Καρσιανού. Ο Πάνος Γαρουφαλιάς παρακολουθεί την δίκη, μας μεταδίδει.
14: Ένταση σημειώθηκε στη δίκη για την τραγωδία των Τεμπών στη Λάρισα μεταξύ συνηγόρου υπεράσπισης και του Νίκου Πλακιά, συγγενούς θυμάτων των Τεμπών. Όλα ξεκίνησαν όταν τοποθετούνταν ο συνήγορος του Διευθυντή Συντήρησης του ΟΣΕ και τότε αντέδρασε έντονα ο Νίκος Πλακιάς.
15: Ο δικός σου ήταν άσχετος, ο τυχαίος επιβάτης, αυτός που είπε τη λέξη τέλος.
16: Γιατί έκανε τον τυχαίο επιβάτη?
17: Το δικαστήριο διακόπτει για 10 λεπτά. Την επόμενη φορά που θα μιλήσει κάποιος θα περάσει έξω.
15: Ήρθες και εδώ βλάκα, μυαλό δεν βάζεις. Σύχαμα, αυτούς ήρθατε να υπερασπιστείτε. Ήρθε και εδώ ο βλάκας. Αλήτες, ο μπράβος του Παπαδόπουλου. Αυτούς υπερασπίζεστε. Σας σπούδασαν οι γονείς σας για να υπερασπιστείτε αυτούς. Εμείς χάσαμε τα παιδιά μας.
14: Ακολούθως η ένταση συνεχίστηκε όταν ο κύριος Ιωαννίδης, συνήγορος του Διευθυντή Συντήρησης, κατήγγειλε επίθεση του κύριου Πλακιά σε βάρος του εντολέα του.
18: Ο κύριος Τουρνάρας δέχθηκε επίθεση και όχι μονολεκτική. Δέχτηκε και δύο κλωτσιές εντός του δικαστηρίου. Αυτό σημαίνει πως δεν θέλουν να ακούσουν. Να παρουσιάζονται αυτοπροσώπως για να τους επιτεθούν, για να τους χλεβάσουν.
7: Είναι στην αρμοδιότητά μας να ακούσουμε τον κάθε κατηγορούμενο.
19: Όχι, δεν το άκουσα. Κατέτσι μου το είπανε μετά, δεν υπήρχε χειροδικία. Όχι, δεν ξέρω. Ήσασταν μπροστά οι περισσότεροι. Όχι.
14: Λίγη ώρα αργότερα ακολούθησε φραστικό επεισόδιο μεταξύ των συγγενών θυμάτων, καθώς όταν μπήκε στην αίθουσα η Μαρία Καριστιανού, μετά από αρκετό καιρό απουσίας, ο Νίκος Πλακιάς απευθύνθηκε στο πρόσωπό της με την επικεφαλής του κινήματος Ελπίδα για την Δημοκρατία να απαντά: «Με σένα θα ασχολούμαι».
7: Δέχτηκα μία λεκτική επίθεση από τον κύριο Πλακιά. Αυτό.
14: Πολλοί ήταν οι συνήγοροι υπεράσπισης, οι οποίοι για ακόμη μια φορά στυλίτευσαν τη στάση του ελληνικού δημοσίου στη δίκη.
20: Θέσαμε όμως ήδη σήμερα το διαρκές και μείζον ζήτημα της παράστασης του ελληνικού δημοσίου, που εξακολουθεί να είναι θολή, γκρίζα, δόλια και υποβολημαία.
14: Η διαδικασία ολοκληρώθηκε με την εισαγγελική πρόταση επί των ετοιμάτων των συνηγόρων υπεράσπισης των κατηγορουμένων.
0: Προφυλακιστέως κρίθηκε τώρα μετά την απολογία του και ο τέταρτος συλληφθής για την εμπεριστική επίθεση στη Θεσσαλονίκη. 25χρονος ανήθηκε την όποια αξιόπινη εμπλοκή του. Ρεπορτάζ Μιχάλης Τεζάρης.
18: Αν οι εξουσιαστές προκαλούν επεισόδια μέσα στο δικαστικό μέγαρο της Θεσσαλονίκης, δευτερόλεπτα μετά την προφυλάκηση του 25χρονου που κατηγορείται για συμμετοχή στις εμπριστικές επιθέσεις που είχαν ως αποτέλεσμα τον θάνατο της Βάγιας Νέστορα. Αστυνομικοί έρχονται στα χέρια μου συγκεντρωμένους με την κατάσταση να βγαίνει εκτός ελέγχου. Η ένταση συνεχίζεται και στον δρόμο με αστυνομικούς να κυνηγούν τους αντιεξουσιαστές. Άνδρες των ΜΑΤ κάνουν χρήση χημικών και καταφέρνουν να εγκλωβίσουν 18 άτομα, τα οποία και προσαγάγουν. Νωρίς το πρωί, ο 25χρονος προσήχθη στο δικαστικό μέγαρο της πόλης κάτω από δρακόντια μέτρα ασφαλείας.
0: Σε εξέλιξη τώρα βρίσκεται ο πρώτος καύσωνας του καλοκαιριού και σε αρκετές περιοχές της χώρας οι θερμοκρασίες είναι πολύ υψηλές. Γι' αυτό το Υπουργείο Υγείας έχει εκδώσει και οδηγίες πρόληψης και προστασίας. Ωστόσο, απειλή για τη δημοσία υγεία δεν είναι πλέον μόνο οι υψηλές θερμοκρασίες και σύμφωνα με μελέτη, μέσα σε μια δεκαετία έχει αυξηθεί ενσχετικά η ένταση των επεισοδίων σκόνης, ιδιαίτερα σε περιοχές της Νότιας Ευρώπης, μεταξύ των οποίων και η Αθήνα. Πάμε να ακούσουμε το ρεπορτάζ από τον Βαγγέλη Κοκολάκο.
21: Με ένα μπουκάλι νερό στο χέρι, καπέλο, ομπρέλα και λίγες ανάσες δροσιάς, πλάι σε συντριβάνια και ανεμιστήρες. Κατοικοί της Αθήνας αλλά και τουρίστες προσπαθούν να αντιμετωπίσουν τον πρώτο καύσωνα της χρονιάς στο κέντρο της πρωτεύουσας.
22: Προσπαθώ να μην πολύ έξω και τώρα που βγήκα ήταν με πολύ προσπάθεια. Πολύ ζέστη. Βεντάλια, καπέλο δεν πήραμε όμως. Αλλά τι να κάνουμε, ναι, κάτω από τα δέντρα.
21: Παρά τις ιδιαίτερα δύσκολες καιρικές συνθήκες, οι εύζωνες της Προεδρικής Φρουράς παραμένουν ακίνητοι στις θέσεις τους, εκτελώντας πιστά το καθήκον τους προς στο μνημείο του άγνωστου στρατιώτη. Σωματικός υπηρεσίας προσφέρει διαρκώς παγωμένο νερό, απομακρύνοντας τον υδρότα από τα πρόσωπά τους. Η ατμόσφαιρα στη Λάρισα αποπνικτική. Οι δρόμοι στο κέντρο της πόλης είναι άδειοι και ελάχιστοι κυκλοφορούν.
23: Η ώρα είναι περίπου 4 το μεσημέρι. Στο κέντρο της Λάρισας αυτή τη στιγμή η θερμοκρασία αγγίζει τους 44 βαθμούς Κελσίου.
21: Αφόρητη η ζέστη και στο Ηράκλειο της Κρήτης.
24: Μέχρι τώρα είναι πιο ζεστή η μέρα του καλοκαιριού. Και από ό,τι λένε θα ζεστάνει κι άλλο μέχρι την Τετάρτη, ο Θεός θα μας βοηθήσει.
25: Με τη θερμοκρασία να είναι κοντά στους 35 βαθμούς, αλλά την υγρασία πάνω από το 80%, οι Ηρακλειώτες αλλά και τουρίστες αναζητούν στιγμές δροσιάς σε κοντινές παραλίες.
26: Πολύ ζεστή ημέρα, πολύ ψηλές θερμοκρασίες, δεν έχει πολύ αέρα, οπότε ο κόσμος από νωρίς έχει έρθει να απολαύσει τη θάλασσα και να δροσιστεί.
21: Οι ψηλότερες θερμοκρασίες καταγράφηκαν σήμερα στα Ρίζα Κορινθίας, στην Ολένη Ηλίας και την Μακροκόμη Φθιώτιδας, όπου η θερμοκρασία έφτασε τους 41,1 βαθμούς Κελσίου. Ακολούθησαν το Γυναικόκαστρο Κιλκής με 40,9, τα Φάρσαλα με 40,8 και η Γαβαλού Ετωλοακατρανίας με την Κόνιτσα στους 40,7.
0: Αυτά από εμάς. Η Αθηνά Μαράκη, Δελτίο Ειδήσεων στις 6. Ο Γιώργος Ψάλτης, 3 ώρες εκτάκτος. Ο Άρης ασθενή. Μας ενημέρωσε τώρα το πρωί. Περαστικά στον Άρη. Μέχρι τις 9 λοιπόν ο Γιώργος Ψάλτης. 9 με 11 ο Σπύρος Μάλης. Και κανονικά μετά, όπως το ξέρετε. Εμείς θα τα πούμε και σε 7 στο πρωινό δελτίο των 7. Να είστε καλά. Καλημέρα. Γεια χαρά.
1: Σεπτεμβρίου στο Καλιμάρμαρο, η μεγάλη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε. Μάνος Λοΐζος, ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία. Συμμετέχουν αφιλοκερδός Δήμητρα Γαλάνη, Γιάννης Διονυσίου, Γιώργος Νταλάρας, Βασίλης Παπακοσταντίνου, Μίλτος Πασχαλίδης, Μαρίνα Σάτι, Κώστας Τριανταφυλλίδης, Ελένη Τσαλιγοπούλου, Νεφέλη Φασούλη.
2: Το παλιό ρολό
1: εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο όλοιμαζιμπορούμε.gr.
3: Η ώρα είναι 6.

0: 100,3.
1: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, Δελτίο Ειδήσεων στις 6 με την Αθηνά Μαράκη. Ολοκληρώθηκε το μπαράζ των Αμερικανικών επιθέσεων εναντίον του Ιράν που πραγματοποίησε ο Αμερικανικός στρατός για 10η συνεχόμενη νύχτα. Στόχος, όπως ανακοίνωσε η Κεντρική Διοίκηση των Ηνωμένων Πολιτειών, να αποδυναμωθούν περαιτέρω οι στρατιωτικές δυνατότητες του Ιράν που χρησιμοποιούνται για επιθέσεις εναντίον εμπορικών πλοίων στο Ορμούζ. Σύμφωνα με την ανακοίνωση, οι Αμερικανικές δυνάμεις έπληξαν ιρανικά κέντρα στρατιωτικής διοίκησης, ναυτικές εγκαταστάσεις, θέσεις εκτόξευσης πυράβλων και μη επανδρομένων αεροσκαφών, καθώς και συστήματα αεράμινας. Η Αμερικανική διοίκηση υποστήριξε ότι οι διελεύσεις εμπορικών πλοίων από τη στρατηγική σημασία θαλάσσια οδό συνεχίζονται, σημειώνοντας ότι από τις αρχές Μαΐου οι δυνάμεις της Κεντρικής Διοίκησης έχουν συμβάλει στη διέλευση περίπου 900 εμπορικών πλοίων και 450 εκατομμυρίων βαρελιών αργού πετρελαίου. Οι φρουροί της Επανάστασης ανακοίνωσαν ότι στοχοποίησαν αμερικανικές εγκαταστάσεις στο Μπαχρέιν και στο Κουβέιτ. Όπως ανέφεραν, έπληξαν δύο συστήματα αντιεροπορικής άμυνας και εγκατάστασης ραντάρ σε δύο αμερικανικές θέσεις στο Μπαχρέιν, καθώς και ραντάρ αντιπυραυλικής άμυνας και συστήματα δορυφορικών επικοινωνιών στο Κουβέιτ, προσθέτοντας πως μετά την επίθεση εναντίον των σημάτων αυτών, ο εχθρός πρέπει να προετοιμάζεται για κύματα drones και πυραυλικές επιθέσεις ακόμη πιο αποφασιστικές και ισχυρές. Χθες, ο Αμερικανός πρόεδρος είχε εξαπολύσει νέες απειλές κατά του Ιράν, προειδοποιώντας ότι η Τεχεράνη θα πληρώσει πολλαπλάσιο τίμημα για κάθε Αμερικανό στρατιώτη που σκοτώνεται. Ένα δεξαμενόπλοιο ανέφερε ότι χτυπήθηκε από άγνωστο βλήμα στα ασθενά του Ορμούζ, περίπου 8 ναυτικά μίλια βορειοανατολικά της Λίμας, στο Ομάν, σύμφωνα με την Υπηρεσία Ναυτιλιακών Εμπορικών Επιχειρήσεων του Ηνωμένου Βασιλείου. Μέχρι στιγμής δεν έχουν γίνει γνωστές περισσότερες πληροφορίες για την ταυτότητα του πλοίου, την προέλευση του βλήματος ή για τυχόν ζημιές και τραυματισμούς από το περιστατικό. Την ίδια ώρα, οι φρουροί της Επανάστασης ανακοίνωσαν ότι σταμάτησαν δύο πετρελαιοφόρα δεξαμενόπλια που κινούνταν στη λεγόμενη νότια διαδρομή στα ασθενά του Ορμούζ, κάτι που η Τεχεράνη τονίζει ότι δεν επιτρέπει, σύμφωνα με το επίσημο πρακτορείο ειδήσεων ΙΡΝΑ. Δύο πετρελαιοφόρα δεξαμενόπλια που δεν συμμορφώθηκαν προς τις ιρανικές εντολές και προσπάθησαν να περάσουν από την επικίνδυνη νότια οδό των στενών του Ορμούζ, σταματήθηκαν αφού εκρήξεις προκάλεσαν άλλες μεγάλες εκρήξεις, ανακοίνωσαν. Συνεχίζονται και σήμερα οι υψηλές θερμοκρασίες σε μεγάλο μέρος της χώρας, με το θερμόμετρο να αγγίζει σε αρκετές περιοχές τους 41 βαθμούς Κελσίου. Το Υπουργείο Υγείας καλεί τους πολίτες να παραμένουν σε δροσερούς χώρους και να αποφεύγουν την έντονη σωματική δραστηριότητα από τις 11 το πρωί μέχρι τις 5 το απόγευμα. Σε αυξημένη επιφυλακή βρίσκονται οι υπηρεσίες του Δήμου Αθηναίων. Υψηλός κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιάς προβλέπεται σήμερα σε Αττική, Εύβοια, περιοχές της Στερεάς Ελλάδας, της Πελοποννήσου, της Κεντρικής και της Δυτικής Μακεδονίας. Εν τω μεταξύ, ισχυροί άνεμοι έριξαν δέντρα και κολόνες ηλεκτροδότησης χθες βράδυ στην πόλη της Δράμας και τα περιχωρά της, ενώ συνοδεύονταν και με έντονη βροχόπτωση. Η πυροσβεστική δέχθηκε τουλάχιστον 21 κλήσεις για κοπές δέντρων και αρκετές κλήσεις για αφαιρέσεις αντικειμένων. Στη συνταγματική αναθεώρηση, καθώς και στις προετοιμασίες για τη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης, που θα αποτελέσει, όπως είπε, ένα τεστ αξιοπιστίας για την κυβέρνηση, εστίασε ο Κυριάκος Μητσοτάκης στη συνεδρίαση της Κοινοβουλευτικής Ομάδας της Νέας Δημοκρατίας. Ο Πρωθυπουργός επιτέθηκε με σκληρή γλώσσα στο Πασόκ για τη στάση του στο θέμα της αναθεώρησης και έκανε λόγο για δηλητήριο λαϊκισμού και τοξικότητας της αντιπολίτευσης, με ειδικές αναφορές στο θέμα του ΟΠΕΚΕΠΕ, των εμπριστικών επιθέσεων και της Μαρφίν. Τέλος, επανέλαβε ότι οι εκλογές θα διεξαχθούν το 2027, ενώ στο ερώτημα γιατί ο λαός να δώσει μια τρίτη τετραετία στη Νέα Δημοκρατία, απάντησε για να μην γυρίσουμε τρεις τετραετίες πίσω. Ο Πρωθυπουργός κρίνεται μεταξεταστέως στα οικονομικά, άριστος στις αλχημίες και με συμπτώματα αμνησίας και αφωνίας για τον εκλεκτό του στον ΟΠΕΚΕΠΕ κ. Μελά, σχολίασε ο εκπρόσωπος του ΠΑΣΟΚ Κώστας Τσουκαλάς. Η απάντηση στον κύριο Μητσοτάκη θα δοθεί πολύ σύντομα από τους πολίτες και θα είναι συντριπτική, αναφέρει σε ανακοίνωσή του ο ΣΥΡΙΖΑ. Σήμερα θα τεθούν προς ψήφιση στη συνεδρίαση της Ολομέλειας της Βουλής οι νομοθετικές διατάξεις που κατατέθηκαν χθες το απόγευμα, με τις οποίες καταργείται η περικοπή των συντάξεων χειρίας μετά την παρέλευση της τριετίας για τους συνταξιούχους που υπάγονται στο καθεστώς του νόμου γνωστού ως νόμου Κατρούκαλου. Σύμφωνα με ανακοίνωση του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, η ρύθμιση αποσκοπεί στην άρση στρεβλώσεων που προκάλεσε ο νόμος, καταργώντας τις μειώσεις στις κύριες συνταξιχειρίες μετά την τριετία, αναγνωρίζοντας την αυτοτέλεια των ασφαλιστικών δικαιωμάτων και εξαλείφοντας οικονομικές επιβαρύνσεις του παρελθόντος. Δήλωνε άστεγη και έμενε σε βίλα 280 τετραγωνικών μέτρων με πισίνα στα βόρεια προάστια. Ο λόγος για μια αλλοδαπή γυναίκα, διαχειρίστρια εταιρείας που εντόπισαν οι ελεγκτές της ανεξάρτητης αρχής δημοσίων εσόδων, να νίκησε κύκλωμα φοροδιαφυγής ανώ των 17 εκατομμυρίων ευρώ. Όπως αποκαλύφθηκε, πρόκειται για κύκλωμα εικονικών τιμολογίων εταιρεών που πτώχευαν και διέκοπταν τη λειτουργία τους σε χρόνο ρεκόρ. Μέχρι σήμερα έχουν συλληφθεί 3 άτομα, ενώ έχουν δρομολογηθεί ενέργειες δέσμευσης περιουσιακών στοιχείων και κατασχέθηκαν πάνω από 32.000 προϊόντα απομίμησης. Ολοκληρώνουμε το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού. Μας ενημερώνει η μετεωρολόγος Χριστίνα Σούζη.
0: Στην Αττική σήμερα Τρίτη θα υπάρχει ηλιοφάνεια. Ανεμεταβλητή 3 με 4 μποφόρ και θερμοκρασία θα εκμανθεί από 25 έως 37 με 38 βαθμούς. Θεσσαλονίκη σήμερα πιθανότητα για απογευματινές μπόρες στα γύρω ρινά ή θερμοκρασία έως 37 βαθμούς. Γενικότερα σήμερα Τρίτη στην κεντρική, την ανατολική Μακεδονία και τη Θράκη το μεσημέρι και το απόγευμα θα σημειωθούν τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες. Στην υπόλοιπη χώρα γενικά αίθριος καιρός. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι, στο Ιόνιο 3 με 5 μποφόρ και στο Αιγαίο 4 με 6. Η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι στα ηπειρωτικά έως 39 με 40 και τοπικά 41 βαθμούς και στα νησιά έως 35 με 37. Την Τετάρτη τοπικές βροχές, οι μπόρες και σποραδικές καταιγίδες θα σημειωθούν κυρίως το μεσημέρι και το απόγευμα στα βόρεια, βόρειο-ανατολικά ορεινά. Στην υπόλοιπη χώρα λίγη συννεφιά. Οι άνεμοι θα πνέουν δυτική, βόρειο-δυτική 4 με 6 μποφόρ και η θερμοκρασία θα σημειώσει πτώση στα βόρεια. Στα νότια ηπειρωτικά όμως, καθώς και στη νότια νησιωτική χώρα, θα διατηρηθεί σε υψηλά επίπεδα. Τέλος, την Πέμπτη, στα ανατολικά ηπειρωτικά της Σποράδες και την Εύβοια, θα σημειωθούν τοπικές βροχές και πιθανώς μεμονωμένες καταιγίδες. Στην υπόλοιπη χώρα, γενικά αίθριος καιρός, με πιθανότητα για τοπικές βροχές ή μπόρες στα ορεινά ηπειρωτικά το μεσημέρι και το απόγευμα. Οι άνεμοι βόρειοι 3 με 5, στα πελάγια 6 και πρόσκαιρα στο νότιο ανατολικό Αιγαίο έως 7 μποφόρ και η θερμοκρασία θα σημειώσει πτώση σε όλη τη χώρα. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
1: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Ακολουθεί ο Γιώργος Ψάλτης.

0: Έχω και τους πικρόχολους φίλους μου. Καλημέρα σας, καλώς ήρθατε. Τι ζέστη ήταν αυτή. Έχουμε καεί από τη μία μεριά, μας έχουν βάλει στο τηγάνι και ψινόμαστε και πάμε από την άλλη μεριά τώρα, ξέρετε. Και από τις δύο πλευρές θα είμαστε εντάξει. Έχω λοιπόν και τους φίλους μου πρωί-πρωί και με καλημερίζουν ως πληγωμένο αηδονάκι. Σε καλό δρόμο είμαστε. Καλημέρα σας. Καλημέρα σας, καλώς ήρθατε. Υπομονή, παιδιά. Και σήμερα, υπομονή ενδεχομένως και αύριο μέχρι το μεσημέρι, ξέρω εγώ. Και θα δούμε μετά τι θα γίνει. Γιατί μετά λέει τουμπάρουν τα πράγματα, αλλάζουν, θα έχουμε και βροχές, θα έχουμε και πτώση της θερμοκρασίας, διότι δεν συνηθίζεται αυτό το πράγμα, παιδιά, με τίποτα. Έβλεπα χθες για τα μπουρίνια τα οποία υπήρχαν στην Βόρεια Ελλάδα. Λοιπόν, βλέπω δράμα, βλέπω καβάλα, βλέπω στο Χαροπό. Το Χαροπό είναι ένα χωριό, τέλος πάντων, όπου ένα δέντρο ξεριζώθηκε, λέει, από ισχυρούς ανέμους, έπεσε πάνω σε αυτοκίνητο. Στη Δράμα, σφοδρή κακοκαιρία, με δρόμους που μετατράπηκαν σε ποτάμια και δέντρα τα οποία ξεριζώθηκαν, πολλούς κεραυνούς. Στην Καβάλα, καταιγίδα, λέει, με ισχυρά καθοδικά ρεύματα αέρα έπληξε τις περιοχές και έκανε και ζημιές. Και αυτή, λέει, η αστάθεια εκδηλώθηκε, λέει, με απότομο και βίαιο τρόπο, προκαλώντας προβλήματα μέσα σε μικρό χρονικό διάστημα. Έτσι, και εμείς κεγόμασταν. Όταν σας λέω κεγόμασταν, ειδικά άμα είσαι με μηχανή, φίλε ακροάτη. Εκεί σε. Καταρχήν πρέπει να σας πω ότι ανάποδα την ώρα που κατέβηκα, γιατί κατέβηκα και μεσημέρι εγώ προς τα νότια προάστια. Ενώ πάνω σε εμάς εκεί πέρα στη Φιλαδέλφια έχει 39, εσύ κοστά και τα καταλαβαίνεις λόγω της μηχανής. Κατεβαίνοντας προς το, εδώ πέρα προς το Φάληρο, η άβρα, η θαλασσινή, έριξε τη θερμοκρασία αρκετά, το ένιωθες. Είχε γύρω στους 35-35,5, μιλάμε για 3 ώρα το μεσημέρι, ε. Λοιπόν, αλλά δεν είναι μόνο αυτή η κατεμοδυνάστηση αυρίαση της χθεσινής ημέρας, είναι ότι δεν είχαμε και ρεύμα εμείς στο σπίτι. Όχι εμείς, κάτι κάνανε εργασίες, ο ΔΕΔΙΕ έβγαλε μια ανακοίνωση, από τις 10 μέχρι τις 2 δεν είχαμε ρεύμα. Να πάει και να μην έρθει, που λένε. Και ξέρετε, έχω μια κόντρα με κάποιους γνωστούς, τέλος πάντων, αναφορικά με το τι προτιμάτε, λέει, το καλοκαιράκι, καλοκαιράκιδες ή χειμωνάκιδες. Το χειμώνα, άμα κάνει κρύο, και μέσα στο σπίτι δηλαδή δεν έχεις ζεσταθείς. Πες μου, ρε Πέτρο, αν έχω άδικο. Λοιπόν, φοράς 2 μπουφάν, 3 μπουφάν, κάτι κάνεις. Το καλοκαίρι με τη ζέστη, τι να κάνεις, να γδάρεις το δέρμα σου, δεν ξέρεις τι να κάνεις. Πόση ώρα να είσαι κάτω, ρε παιδί μου, από την ντουζιέρα, αναρωτιέμαι. Για να δροσιστείς λιγάκι. Εν τω μεταξύ, τα σπίτια, οι τείχοι, το βλέπα σε εμάς πάνω. Το πρωί που έτσι βγήκα και ξύπνησα, παιδιά, μα πιάσεις τους τείχους, καίνε οι τείχοι. Η εσωτερική τείχη, τα τούβλα καίνε. Και δεν έχουμε και πολύ ζέστη. Δηλαδή, τώρα τι έχουμε, μία μέρα. Για σκεφτείτε τώρα τους Γάλλους, τους Ισπανούς, τους Βρετανούς, που και αυτοί έχουν και νέο πρωθυπουργό, ψάχνουν να βρουν τι θα κάνουν και αυτοί. Με τη ζέστη που δεν τα έχουν και καλά. Εμείς πες ότι άντε συνηθίσαμε, άντε μάθαμε, άντε ξέρω εγώ με κάποιον τρόπο μπήκαμε σε μία τάξη. Επίσης θέλω να σας πω, βλέποντας τώρα και τα στοιχεία τα χθεσινά, λοιπόν, 41,1 εχθές, όχι στο λεκανοπέδιο, η υψηλότερη θερμοκρασία σε Μακρακόμη, στη Ρίζα Κορινθίας, στην Ολένη της Ηλίας, 41 έδειξαν τα θερμόμετρα στα Φάρσαλα και 40,9 στο γυναικό Κάστρο Κιλκής. Οι χαμηλότερες θερμοκρασίες, οι δροσερότερες μέγιστες, όπως λέει εδώ ο φίλος μου, 28,9 στην Κάσο. Η Κάσος είναι νότια της Καρπάθου, πιο κοντά προς την Κρήτη. Βέβαια, εκεί να σας πω την αλήθεια, επειδή την περασμένη εβδομάδα ήμουν εκεί, λοιπόν, στην Κάσο έχει, παιδιά, κατεβάζει το μπουγάζι από πάνω τον αέρα, το βοριά. Η Κάρπαθος δεν έχει μια μέρα που δεν έχει αέρα, το ίδιο και η Κάσος. Στο λιμάνι, λέει, της Μυκόνου, Μύκονος, 29,4. Στην Άξο, στο Γκόρονα Νάξου, 29,7. Στην Αμοργό, 30,1. Η διαφορά, δηλαδή, μεταξύ Μακρακόμης και Κάσου ήταν 12,2 βαθμούς Κελσίου. Τώρα, οι υψηλότερες θερμοκρασίες σε πόλεις για τη χθεσινή ημέρα, στη Λάρισα, 40,2. Τα Γιάννενα με εντυπωσιάζουν, ρε παιδί μου. 39,5. 38,9 στη Χαλκίδα. Στην Αθήνα, λέει, στο ψυχικό η υψηλότερη θερμοκρασία 38,6. Στην Πάτρα 37,8. Εντάξει, να μην σας ζαλίζω, μετά ήταν και ο Πειραιάς και η Θεσσαλονίκη 37. Καλημέρα, Αβραάμ. στο Βόλο 36 και 5. Γεια σου ρε Γιάννα ρε, καλημέρα στα Χανιά 36 και 4. Και στο Ηράκλειο 34 και 8. Αυτά για τις θερμοκρασίες, ζαλιστήκαμε. Ζαλιστήκαμε και καήκαμε. Άιντε να δούμε. Εν τω μεταξύ διαβάζω σήμερα, οι καύσονες λέει αυξάνουν και τη σκόνη στη Νότια Ευρώπη. Όλα τα καλά μαζί. Κωστάκι. Εν τω μεταξύ λέει, α, γι' αυτό το μεσημέρι χθες είχε και μια θολούρα. Δεν το κατάλαβα. Εγώ νόμιζα ότι ήταν από τη ζαλάδα μου, λόγω της θερμοκρασίας. Και ξαναλέω, παιδιά, τώρα θα μου πεις, και με τη μηχανή είναι ακόμα χειρότερο. Διότι εκπέμπει και η άσφαλτος τη ζέστη, τη λάβα. Πο, πο, πο, πο, πο, πο, πο. Σε καλό δρόμο είμαστε. Και να μην έχεις και ρεύμα, ε. Η άλλη τύπησα εν τω μεταξύ, εσείς ακροατές μου. Συγγνώμη για το ρε. Αυτό το εντυπωσιακό, λέει, το μια άστιγη, λέει, με βίλα, με πισίνα. Υπήρξε, λέει, ένα κύκλωμα με δίκτυο άφαντων εταιριών. Η έρευνα, λέει, έχει εντοπίσει από την Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων, ούτε λίγο ούτε πολύ, φοροδιαφυγή σχεδόν 18 εκατομμυρίων. Βέβαια, λέει, στο επίκεντρο είναι μία αλλοδαπή γυναίκα, η οποία φέρεται να διαχειριζόταν, λέει, μία από τις βασικές εταιρείες του κυκλώματος. Παρότι, λέει, στις φορολογικές δηλώσεις της εμφανιζόταν ως άστεγη, σύμφωνα με τις αρχές, διέμενε, λέει, σε μία πολυτελή βίλα 280 τετραγωνικών στα βόρεια προάστια με πισίνα. Καλά, η πισίνα δεν παίζει και ρόλο. Πισίνα και χωρίς πισίνα. Παίζει ρόλο τώρα γιατί. Πέφτεις εσύ στην πισίνα με το χλώριο. Α, δεν σπάνε. Η ΑΔΕΛ διαπίστωσε ότι πίσω, λέει, από τις δεκάδες επιχειρήσεις βρίσκονταν, λέει, ουσιαστικά τα ίδια πρόσωπα. Ρε τι κόλπα έχουν μάθει, ρε. Ρε κοιμόμαστε όρθιοι, αλήθεια σας το λέω. Πας εσύ με το σταυρό στο χέρι, φίλα Κροατή, όπως εδώ ο φίλος μου, πού το, κάτσε. Ο Δημήτρης μου λέει πρωί-πρωί πάω για Ασπρόπυργο. Λοιπόν, α, φεύγει από με άδεια, λέει. Α, 18, εντάξει. Μια χαρά. Σε καλό δρόμο. Δημήτρη, είχατε ζέστη στο σπίτι χθες. Εδώ στα νότια προάστια που είσαι. Καλημέρα. Γεια σου, γειτόνισσα. Η γειτόνισσα μου λέει βραστό το Μαρούσι. Βραστό δεν λέτε τίποτα. Και είχε όμως, παιδιά, 27 βαθμούς Κελσίου όταν το πρωί εδώ είχε 30 στις 4 τα ξημερώματα. Άμα ξεκινάμε με 30 βαθμούς Κελσίου, δεν είναι και πολύ ευχάριστα τα μηνύματα. Συγγνώμη, βλέπω τώρα στη δημόσια τηλεόραση πλάνα πιτσιρικάδες στις 6 και 20 να παίζουν μπάλα στην παραλία. Φτιαχτά είναι. Δεν υπάρχει περίπτωση τώρα 6 και 20 να πάει πιτσιρικά στην παραλία. Τρελαθούμε τελείως. Είπαμε, εντάξει. 6 και 20. Τέλος πάντων. Κατά τα άλλα, είμαστε σε πάρα πολύ καλό δρόμο, να ξέρετε. Οι απλήρωτοι λογαριασμοί, λέει, του ρεύματος αυξάνουν την τιμή. Ουσιαστικά, λέει, οι ασυνεπείς καταναλωτές, διαβάζω. Συγγνώμη, οι συνεπείς καταναλωτές, εμείς δηλαδή που πληρώνουμε κανονικά τους λογαριασμούς ρεύματος, χρεωνόμαστε, λέει, 6 λεπτά επιπλέον την κιλοβατόρα για ένα αφέσι που αφήνουν οι μάγκες εντός εισαγωγικών ύψους 3 δισεκατομμυρίων ευρώ. Η ρυθμιστική αρχή ΡΑΕ, αναφέρει ότι η επιβάρυνση αυτή φτάνει, λέει, τα 6 λεπτά την κιλοβατόρα. Δηλαδή, δείτε πόσες κιλοβατόρες καίτε το μήνα και κάντε την πράξη για να δείτε τι λεφτά πληρώνετε για τους κακοπληρωτές. Οι οποίοι, εντάξει, δεν είναι όλοι στην ίδια κατηγορία. Κάποιοι είναι, πώς το λένε, γνωστοί τζαμπατζίδες, κάποιοι όμως είναι σε δύσκολη κατάσταση. Τα στοιχεία πάντως είναι εντυπωσιακά, να ξέρετε. Αυτά που έβλεπα το νωρίτερα, γύρω από τα θέματα τα οποία έχουν να κάνουν με την συγκεκριμένη ιστορία, αναφέρουν ότι από τα χρέη, τη μερίδα, λέει, του Λέοντος, συγκεντρώνει χαμηλή τάση με την οποία είναι συνδεδεμένα νοικοκυριά και μικρές επιχειρήσεις. Δηλαδή, από τα 3 δισεκατομμύρια των οφειλών, τα 2,1 είναι αυτά που σας είπα, νοικοκυριά και μικρές επιχειρήσεις. Και τα υπόλοιπα 0,9, 900 εκατομμύρια δηλαδή, πόπο λεφτά. Πόπο λεφτά. Σήμερα θα μιλήσουμε για τις 72 δόσεις που άνοιξε η πλατφόρμα προς το δημόσιο. Θα είναι κοντά μας ένας φοροτεχνικός για να κάνουμε μια συζήτηση για αυτές τις, για αυτή τη ρύθμιση και τις προϋποθέσεις, οι οποίες είναι αυστηρές, να ξέρετε, οι προϋποθέσεις, και έχει και επιτόκιο κλπ. Να τα δούμε όμως τα ζητήματα αυτά για τα χρέη, επαναλαμβάνω, ακόμα και για μικρά ποσά τα οποία δεν μπορούν να αποπληρώσουν οι συμπατριώτες μας. Ωραία, ωραία. Λοιπόν, αυτά σε γενικές γραμμές. Γιατί σε ειδικές γραμμές θα τα βάλουμε σιγά σιγά σε τάξη. Τώρα που λέω και για τα ζητήματα τα οποία έχουν να κάνουν με τον καύσωνα και την υψηλή θερμοκρασία. Εντάξει, εμείς λέμε, ρε παιδί μου, τα δικά μας. Λέμε, ξέρω εγώ, ζέστη, δεν μπορούμε, πώς μετακινούμαστε κλπ. Σκεφτόμουν χθες, για να τα πούμε και αυτά, δύο πράγματα. Καταρχήν, εδώ απέναντι από εμάς υπάρχει μια οικοδομή και δουλεύουν τα παιδιά. Και χτίζουν και θέλω να πω και καλουπώνουν και σιδερώνουν που λένε, βάζουν σίδερα. Πώς μπορείς να δουλέψεις. Και βέβαια υπάρχουν μέτρα, λέει, τα οποία τέλος πάντων πρέπει να εφαρμόζονται και έλεγχοι, λέει, κλπ. Για τους εργαζόμενους. Από την άλλη μεριά, έβλεπα εσείς ακροατές, πάλι εσείς, συγγνώμη, ακροατές μου, αφενός τα παιδιά που δουλεύουν με τα μηχανάκια και δίνουν προϊόντα ή μεταφέρουν καφέδες ή τρόφιμα κλπ. Αλλά και τα παιδιά, τα αγόρια και τα κορίτσια που δουλεύουν στην αποκομιδή των απορριμμάτων, που αυτοί έχουν και τη ζέστη και τις μυρωδιές των απορριμμάτων. Τι να πεις για αυτούς τους ανθρώπους? Πέστε μου κι εσείς, να σας πω κι εγώ. Όλοι στο Βασίλης μου λέει καλημέρα. Σάλτσμπουργκ μου λέει 9 βαθμούς Κελσίου. Ερχόμαστε, Βασίλη. Φεύγουμε όλοι μαζί, Κώστα και Μιγελάς, με τις μηχανές θα πάμε. Τσούκου, τσούκου, τσούκου, τσούκου, θα φτάσουμε στο Σάλτσμπουργκ. Ωραίο το Σάλτσμπουργκ, η αλήθεια είναι. Λοιπόν, ο Πέτρος είναι στο ραδιοθάλαμο, κάτι έχει συμβεί. Καλημέρα, Πέτρο.
1: Καλημέρα, καλημέρα. Δεν έχει συμβεί τίποτα.
0: Α, δεν έχει συμβεί τίποτα.
1: Πριν λίγο είπες για τους πιτσιρικάδες που έβλεπες στη θάλασσα εδώ, ότι έπαιζαν μπάλα και έκαναν μπάνιο 6 ώρα το πρωί.
0: Ναι, από το βράδυ, λες, συνέχεια. Ναι, δεν έχουν. Λοιπόν,
1: τώρα μόλις πήρε ο φίλος μας ο Εύδωρος. Ωραίο όνομα.
0: Πάρα πολύ ωραίο.
1: Από
0: όνομα.
1: Το Ξυλόκαστρο.
0: Καλώς τον, ναι.
1: Λοιπόν, τώρα λέει 6 ώρα το πρωί είναι οδηγός, περνούσε από την παραλία Σικιά.
0: Μάλιστα. Εκεί στη δικιά μου περιοχή είναι αυτή. Μπράβο. Η Σικιά, για να ξέρετε, είναι, ξέρω εγώ, ένα χιλιόμετρο πιο μπροστά από το Ξυλόκαστρο.
1: Μπράβο. 6 ώρα μου λέει που πέρασε από εκεί, πες στο φίλο μου τον Γιώργο, γιατί σε ακούει καθημερινά, λέει. Είδε πιτσιρικάδες.
0: Α, πιτσιρικάδες, γιατί.
1: Έκαναν μπάνιο τώρα το πρωί, ήταν εκεί και έβγαζαν φωτογραφίες, λέει.
0: Δεν έχουν γυρίσει στο σπίτι
1: μάλλον αυτή.
0: Γιατί συνήθως, ρε παιδί μου, το πρωί δεν πάνε. Πάμε εμείς τα νεούδια. Κωστάκι, κατάλαβες τώρα. Πάλε πρωί-πρωί, να προλάβουμε να κάνουμε για τις δουλειές και λοιπά. Αλλά τώρα πιτσιρικάδες.
1: Έβγαζαν φωτογραφίες.
0: Τι να κάνουν. Μπάνιο. Να ξέρεις ότι αυτή την ώρα περίπου είναι που γίνεται και ανατολή του ηλίου.
1: Ναι.
0: Κατάλαβες, εγώ το βλέπω εκεί όταν πηγαίνω, τέλος πάντων, γιατί είναι η περιοχή μου και έχει υπέροχα χρώματα. Είναι καθαρός ουρανός.
1: Βλέπω, ανεβάζεις.
0: Ναι, θέλω να σου πω ότι είναι πολύ ωραία.
1: Σε παρακολουθώ. Λοιπόν,
0: ευχαριστούμε. Αυτό είναι το κακό της ιστορίας. Μας παρακολουθούν.
1: Καλημέρα,
0: ευχαριστούμε.
1: Καλημέρα.
0: Γεια σου, Πέτρο. Να είσαι καλά. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Λοιπόν, ήταν ο κύριος Πέτρος Μωραΐτης, το τηλεφωνικό μας κέντρο. Τι θέλετε, παιδιά? 2-10-48-00-170-174. Τι γίνεται με τα καύσιμα? Το Brent στα 88. Διάβαζα μια ανάλυση χθες. Κάτσε να την βρω την ανάλυση, γιατί μέσα σε όλα τα άλλα ήμουνα και στην τρέλα του Reuters, παρακαλώ πάρα πολύ. Πέντε λόγοι, λέει, που το πετρέλαιο, με αφορμή τα τελευταία γεγονότα που διαδραματίζονται πάλι με τα χτυπήματα μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν, αλλά και τα ζητήματα που προέκυψαν στη Μαύρη Θάλασσα. Τα είδατε, τα ακούσατε, ε? Εν τω μεταξύ, μην το πείτε παρά έξω. Έχουμε γίνει στόχος. Δηλαδή, 4 πλοία, λέει, τα οποία χτυπήθηκαν. Τουλάχιστον 4 πλοία τα οποία χτυπήθηκαν χθες και στα στενά του Ορμούς, πέριξ των στενών του Ορμούς και πάνω στη Μαύρη Θάλασσα, είναι ελληνόκτητα. Αυτό δεν είναι και πάρα πολύ ευχάριστο. Θυμίζω επίσης ότι έχουμε και τους Χούθη, οι οποίοι μπήκαν στο παιχνίδι κάτω νότια από την Σαουδική Αραβία, για να μπλοκάρουν και άλλα στενά. Διάβαζα λοιπόν την ανάλυση ότι με βάση αυτά τα οποία γίνονται τις τελευταίες μέρες, κανονικά, λέει, το πετρέλαιο έπρεπε να είναι, λέει, στα $200 το βαρέλι. Θα μου πεις, υπερβολικό, ψάλτη. Διαβάζω λοιπόν ότι οι κανονικές προβλέψεις ήταν πολύ πιο δυσίωνες σε σχέση με αυτό το οποίο καταγράφεται. Και αναρωτιούνται όλοι, γιατί γίνεται αυτό? Γιατί υπάρχει αυτή η συγκρατημένη αντίδραση των διεθνών αγορών? Η μεγαλύτερη έκπληξη, διάβαζα λοιπόν στο τηλεγράφημα του πρακτορείου Reuters, είναι, λέει, η Κίνα, που είναι ο μεγαλύτερος εισαγωγέας πετρελαίου στον κόσμο, η οποία, λέει, ως τον Ιούνιο είχε μειώσει τις εισαγωγές στα χαμηλότερα επίπεδα σχεδόν της τελευταίας δεκαετίας. Οι εξαγωγές, λέει, καυσίμων περιορίστηκαν. Ο πληθυσμός άρχισε να χρησιμοποιεί, λέει, ηλεκτρικά ταξί αντί για ιδιωτικά αυτοκίνητα. Και ο πετροχημικός κλάδος της Κίνας μείωσε την κατανάλωση, λέει, πρώτων υλών. Οι Ηνωμένες Πολιτείες αύξαν την παραγωγή. Πώς το έχει πει ο Αμερικανός Πρόεδρος? Drill, baby, drill. Ε, αυτό δεν έχει πει. Έχει πει κι άλλα δηλαδή, αλλά κρατάμε αυτό. Ε, μη βαράτε τα μηνύματα πρωί. Οι Ηνωμένες Πολιτείες, λοιπόν, αύξαν την παραγωγή αργού, η οποία, λέει, έφτασε στο ρεκόρ σχεδόν των 14 εκατομμυρίων βαρελιών ημερησίως, παρακαλώ πάρα πολύ. Έχει απελευθερώσει και ποσότητες, λέει, από το στρατηγικό απόθεμα κλπ. Κάποια στιγμή είχαμε και ανάκαμψη των ροών μέσω ορμούς. Τώρα αυτό το πράγμα έχει διαφοροποιηθεί. Άφθονη, λέει, προσφορά φυσικού αερίου άμεσης παράδοσης. Άρα λοιπόν είναι κάποιοι λόγοι οι οποίοι δεν σπρώχνουν τις τιμές των καυσίμων, τουλάχιστον προς το παρόν, προς τα πάνω. Επίσης να σας πω και κάτι άλλο. Έβλεπα τώρα το πρωί τα πρατήρια που κατεβαίνω. Εν τω μεταξύ με πιάνει, ρε παιδί μου, ένα φανάρι ακριβώς μπροστά σε δύο πρατήρια, οπότε τα συγκρατώ. Λοιπόν, το ένα πρατήριο είχε η ίδια τιμή την 95. Τι κουνούπαρος είναι αυτός? Τι ελικόπτερο είναι αυτό? Ένα, λοιπόν, παιδιά, είχε ίδια ακριβώς τιμή 95 και πετρελαίου κίνησης. 1,80 κάτι. 85-86, δεν θυμάμαι. Το διπλανό ακριβώς είχε, νομίζω, 3 λεπτά πιο ακριβή την 95 από το πετρέλαιο κίνησης. Γενικά, μιλάμε για το λεκανοπέδιο που τα πράγματα είναι ελαφρώς καλύτερα γιατί λειτουργεί και ο ανταγωνισμός. Για σκεφτείτε, λοιπόν, τι γίνεται στην περιφέρεια ή τι γίνεται στα νησιά μας. Στα νησιά μας, που εντωμεταξύ μου λέγανε 2-3 άνθρωποι με τους οποίους μίλησα εχθές, ότι και φέτος είναι, λέει, οφθαλμοφανές ότι οι τουρίστες οι οποίοι επισκέπτονται τη χώρα είναι, λέει, στα σούπερ μάρκετ σταθερά. Δηλαδή, αυτό που ίσχυε πέρυσι, ότι μπαίνουν στη διαδικασία και ψωνίζουν, ακόμα και αν μένουν, λέει, σε δωμάτιο ξενοδοχείου, όχι απλώς Airbnb ή οπουδήποτε αλλού, πηγαίνουν, λέει, στα σούπερ μάρκετ για να περικόψουν ό,τι μπορούν να περικόψουν την περίοδο των διακοπών τους. Μιλάμε για τους ξένους τουρίστες, όχι για τους δικούς μας. Α, μάλιστα. Λοιπόν, αυτά, τι γίνεται με τις ασιατικές αγορές, για να δούμε και λίγο το κλίμα που υπάρχει εκεί. Η Ιαπωνία και χθες ανέβαινε 4% και σήμερα ανεβαίνει 2,32%. Τι γίνεται στο Τόκιο? Άλλος κόσμος είναι εκεί. Το Hong Kong υποχωρεί 0,33%. Σχεδόν ακίνητη είναι η Αυστραλία αυτή την ώρα που μιλάμε. Το που είναι το πετρέλαιο, ο χρυσός είναι στα 4051,82 δολάρια η ουγγιά. Και κάπου πάλι χθες μου στέλνατε υλικό και μου λέγατε, για δες τι γίνεται, ρε Συψάλτη, και με τις λίρες. Έχω για τις λίρες, αλλά δεν τις βρίσκω. Θα τις βρω όμως, γιατί, λέει, κάπου πάγωσε, λέει, η ιστορία με τις λίρες σε σχέση με αυτά τα οποία υπήρχαν και γινόντουσαν το τελευταίο χρονικό διάστημα. Θα το βρω αυτό, θα το βρω και θα τα πούμε. Όπως επίσης θα κουβεντιάσουμε αργότερα και με τον Ντόκα παρέα, να δούμε και τα ζητήματα τα οποία έχουν να κάνουν με τα χρηματιστηριακά και τα επιχειρηματικά. Σήμερα, όπως ακούσατε και τον κύριο Γιαννίνη, θα κάνουμε εκτάκτους παρέα μέχρι τις 9. Ο Άρης λείπει. Έχει ένα θεματάκι το οποίο τον ταλαιπωρεί λιγάκι. Περαστικά στον Άρη Πρωτοσάλτε. Θα έχουμε στην παρέα μας από τις 8.30 μέχρι και τις 9 τον αντιπρόεδρο της κυβέρνησης, τον κύριο Κωστή Χατζηδάκη, για να κάνουμε μια κουβέντα για τις πολιτικές εξελίξεις. Χθες είχαμε και κοινοβουλευτική ομάδα της Νέας Δημοκρατίας. Υπόθηκαν ενδιαφέροντα πράγματα εκεί. Θα μιλήσουμε και λίγο για τον ΟΠΕΚΕΠΕ, να μιλήσουμε λίγο και για τις προτάσεις που έριξε πάνω στο τραπέζι το κόμμα του Αλέξη Τσίπρα για τα της παιδείας, που είπε, λέει, ότι δεν θα δημιουργήσει πρόβλημα στα μη κρατικά πανεπιστήμια τα οποία ισχύουν. Μια μετατόπιση, αυτή προκάλεσε και αντιδράσεις και από τον ΣΥΡΙΖΑ και από την Νέα Αριστερά. Και μια σειρά ζητημάτων ελληνοτουρκικά που έχουν ενδιαφέρον κάποια πράγματα. Δρομολογούνται εξελίξεις και νομίζω ότι θα έχουμε την ευκαιρία αναλυτικά να τα πούμε με τον αντιπρόεδρο μέχρι και τις 9 που θα κλείσουμε εκτάκτως σήμερα την εκπομπή. Τίτλοι ειδήσεων, γυρίζουμε.
2: Τα δέντρα που φυτεύουμε, τα προστατεύουμε. Μόλις δεις φωτιά ή καπνό, κάλεσε αμέσως το 112 ή το 199. Όλοι μαζί μπορούμε.
3: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
4: Σε κλειό καύσωνα για δεύτερο 24ωρο η χώρα με θερμοκρασίες που αναμένεται σε αρκετές περιοχές να ξεπεράσουν τους 40 βαθμούς Κελσίου. Πτώση της θερμοκρασίας αναμένεται από την Πέμπτη. Προβλήματα σημειώθηκαν τη νύχτα στην πόλη της Δράμας λόγω της έντονης βροχόπτωσης και των πολύ ισχυρών ανέμων. Δέντρα ξεριζώθηκαν ενώ κολόνες ηλεκτροδότησης έπεσαν. Σήμερα αναμένεται να τεθούν προς ψήφιση στην Ολομέλεια της Βουλής οι διατάξεις με τις οποίες καταργείται η περικοπή των συντάξεων χειρίας μετά την τριετία για τους ασφαλισμένους του νόμου Κατρούγκαλου. Για μια χρόνια στρέβλωση που αποκαθίσταται κάνει λόγο το Υπουργείο Εργασίας. Στη συνταγματική αναθεώρηση αλλά και στις προετοιμασίες για τη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης που θα αποτελέσει τεστ αξιοπιστίας όπως είπε για την κυβέρνηση εστίασε ο Πρωθυπουργός στη χθεσινή συνεδρίαση της Κοινοβουλευτικής Ομάδας της Νέας Δημοκρατίας. Για το θέμα του ΟΠΕΚΕΠΕ ο Πρωθυπουργός ξεκαθάρισε ότι δεν υπάρχει πρόθεση εγκάλυψης οποιασδήποτε παρανομίας εκφράζοντας παράλληλα τη στήριξή του στους βουλευτές που εμπλέκονται στην υπόθεση. Έντονες αντιδράσεις από τα κόμματα της αντιπολίτευσης. Τεράστιο κύκλωμα φοροδιαφυγής που ξεπερνά τα 17 εκατομμύρια ευρώ εντόπισε η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων. Συνελήφθησαν τρία πρόσωπα, ένα εκ των οποίων μια λοδαπή γυναίκα που ενώ δήλωνε άστεγη έμενε σε βίλα 280 τετραγωνικών μέτρων στα βόρεια προάστια με πισίνα. Νέο κύμα επιθέσεων εξαπέλυσαν οι αμερικανικές δυνάμεις εναντίον του Ιράν για 10η συνεχόμενη νύχτα. Ένα δεξαμενόπλιο ανέφερε ότι χτυπήθηκε από άγνωστο βλήμα στα στενά του Ορμούζ, 8 ναυτικά μίλια βορειοανατολικά της Λίμας στο Ομάν. Και ο καιρός γενικά έθριος σήμερα στην Αττική, με λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις το μεσημέρι και το απόγευμα, έως 38 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, έως 37 βαθμούς στη Θεσσαλονίκη.

0: Εδώ είμαστε, καλημέρα. Σας ακούω τώρα το ιταλικό τραγούδι και το μυαλό μου πάει. Καταρχήν να ευχηθώ τα καλύτερα για τη σημερινή ημέρα, παιδιά. Υπομονή, ξέρετε τώρα ότι. Πώς το λένε. Όχι σκουρόχρωμα ρούχα, άμα κυκλοφορείτε έξω. Τα αυτονόητα, καμιά ομπρέλα, κανένα παρασόλι που λέγει η μάνα μου σχορωμένη. Τα παρασόλια τα ξέρετε αυτά. Τις ομπρέλες για τον ήλιο. Κάντε το, δεν πειράζει. Να ξέρετε πώς το κάνουν αυτό, παιδιά, οι Ιάπωνες. Δεν θέλουν τον ήλιο να τους βλέπει καθόλου, δεν ξέρω γιατί. Αλλά τα παρασόλια ή τις ομπρέλες τις έχουν μόνιμα. Λοιπόν, ακούμε λοιπόν το ιταλικό τραγούδι και αμέσως σκέφτηκα ένα θέμα που έχει προκύψει στην κοινή γνώμη της γειτονικής χώρας που έχει προκαλέσει πολύ μεγάλες αντιδράσεις. Αναφέρομαι, κυρίες και κύριοι, σε έναν 72χρονο κοσμηματοπόλη, ο οποίος καταδικάστηκε, λέει, τελεσίδικα σε κάθριξη 14 ετών και 9 μηνών για τη δολοφονία δύο ληστών οι οποίοι είχαν μπει στο κατάστημά του, το κοσμηματοπολείο, τον κλέψανε και φεύγοντας αυτοί, πήρε λοιπόν αυτό το όπλο του και άρχισε να τους πυροβολεί με αποτέλεσμα να τους σκοτώσει. Η Μελόνι, η Ιταλίδα Πρωθυπουργός, ζήτησε, λέει, από τον Υπουργό Δικαιοσύνης άμεσα να ενεργοποιηθεί η διαδικασία απονομής χάριτος στον Μάριο Ροτζιέρο, έτσι λέγεται ο κοσμηματοπόλης. Χαρακτήρισε, λέει, την ποινή υπερβολική, άρα έκανε κρίση στην απόφαση της δικαιοσύνης, υποστηρίζοντας, λέει, ότι ο δράστης βρισκόταν σε κατάσταση έντονου στρες και φόβου κατά τη διάρκεια του περιστατικού. Καταλαβαίνετε ότι όλο αυτό το θέμα έχει προκαλέσει πολύ μεγάλες αντιδράσεις και κοινωνικές αντιπαραθέσεις και πολιτικές αντιπαραθέσεις σχετικά με τα όρια της αυτοδικίας αλλά και την δικαιοδοσία του Προέδρου της Ιταλικής Δημοκρατίας. Αυτά για ένα θέμα το οποίο το έχουμε δει και εμείς υπό διαφορετικό πρίσμα σε κάποιες περιοχές, έτσι. Λοιπόν, σε λίγο θα έχουμε τον κύριο Ανέστη Ντόκα. Να πω καλημέρα στο φίλο μου τον Παναγιώτη, καλημέρα στη γιαγιά Κατερίνα, καλημέρα και στον παππού την Αεκάρα. Έγινε η κλήρωση χθες των ομάδων, των ελληνικών ομάδων. Καλή επιτυχία να ευχηθώ και στον Ολυμπιακό και στον Παναθηναϊκό και στον ΠΑΟΚ. Η Αεκάρα προσπαθεί να καλύψει τώρα μια τρύπα που δημιουργήθηκε με ένα παίκτη, να δούμε τι θα κάνουμε. Λοιπόν, καλημέρα Τάκη. Να πω καλημέρα στο φίλο μου τον Κώστα. Γεια σου Βασίλη, 280 τετραγωνικά σπίτι, λέει, σκέψου να ψάχνεις να βρεις τα κλειδιά σου, μαρτύριο, δεν λες τίποτα Βασίλη. Ταλαιπώρια μεγάλη. Και να δηλώνεις άστεγη, αυτό είναι η πλάκα η μεγάλη. Αν πεις άμα σε βρουν, σε βρήκανε, άμα δεν σε βρουν, τι είναι, γίνεται. Λοιπόν, καλημέρα Σωτήρη. Τι θα γίνει, μου λέει, με τα υδροπλάνα. 20 χρόνια περιμένουμε. Το Σάββατο, ψέματα, την Κυριακή που έρχεται, έχω ήδη κάνει μια πρώτη κουβέντα. Θα τα πούμε αναλυτικά για αυτή την. Είναι λίγο τραγελαφικό αυτό που συμβαίνει με τα υδροπλάνα, να ξέρετε. Τουλάχιστον το θέμα το παρακολουθώ εδώ στο Sky μια 15ετία εύκολα. Από συσκέψεις σε συσκέψεις, τα συναρμόδια υπουργεία, πώς το λένε, οι χώροι όπου θα μπορούν να προσθαλασσώνονται κλπ. Το άκρο νάωτον είναι η ιστορία. Και να ξέρετε ότι υπάρχει ενδιαφέρον για τα υδροπλάνα. Μέχρι, λέει, και από τις Μαλδίβες, λέει, έχουν έρθει, να ξέρετε. Που εκεί έχουν, λέει, στόλο μεγάλο για να μεταφέρουν κάποια αεροσκάφη εδώ στη χώρα μας για να κάνουν δρομολόγια. Μήπως μας περάσει η Αλβανία, μαθαίνω τελευταία με την κουβέντα που έκανα. Όσο και αν σας φαίνεται περίεργο. Λοιπόν, ο κύριος Ανέστης Ντόκας στην παρέα μας. Γεια σας, κύριε Ντόκα, καλημέρα σας.
1: Γεια σου Γιώργο, καλημέρα κυρίες και κύριοι. Να πούμε καταρχάς για τα αεροπλάνα ότι ξεκινούν δοκιμαστικά στα Γιάννενα με την Κέρκυρα.
0: Καλά. Άμα σου πω πόσα δοκιμαστικά έχουν κάνει.
1: Εντάξει. Και δεύτερον, η Ιαπωνία χθες ήταν κλειστή, είχε αργία η χώρα. Ήταν η μέρα της θάλασσας. Οπότε σήμερα ήταν.
0: Είναι το με συγχωρείς όμως, αλλά βλέπω ένα 2.21 δεν είναι ανοιχτά σήμερα. Σήμερα είναι ανοιχτά λοιπόν.
1: Σήμερα ανοιχτά, χθες ήταν κλειστά.
0: Αλλά σήμερα βλέπω ότι.
1: Γενικώς πέφτει ξύλο, διότι οι εταιρείες σημειαγωγών είναι προβληματικές, είπαμε. Δηλαδή, όλοι αμφισβητούν αν τα 3 εκατομμύρια που δαπανώνται θα έχουν ανάλογες αποδόσεις, ας πούμε. Έτσι.
0: Okay.
1: Και περιμένουμε αύριο και Τέσλα, περιμένουμε τα αποτελέσματα πρώτου εξαμήνου του Elon Musk στη Νέα Υόρκη, περιμένουμε General Motors σήμερα. Έχουν βγει τώρα και βγαίνουν τα εξάμηνα των μεγάλων εταιριών στην Αμερική.
0: Μάλιστα.
1: Λοιπόν,
0: τι γίνεται τώρα μέσα εδώ που βρισκόμαστε.
1: Εμείς, κοίταξε να δεις τώρα, είχαμε 5 στα 5 πτωτικές συνεδριάσεις την προηγούμενη εβδομάδα. Χθες με το ζόρι ανεβήκαμε. Εμείς τώρα είμαστε ή στη διόρθωση ή στο περιμένουμε να δούμε τι θα γίνει. Δεν έχουμε ουσιαστικά κατεύθυνση σαν αγορά.
0: Mm-hmm.
1: Η αγορά, η δική μας, Γιώργο, εξαρτάται έτσι κι αλλιώς από τους ξένους. Αυτή τη στιγμή στην Ευρώπη τα βλέμματα είναι αφενός το Brent. Να πω απλώς να ξέρουν οι φίλοι ακροατές του Sky ότι το Brent 27 Φεβρουαρίου, πριν ξεκινήσει ο πόλεμος, ο οποίος σήμερα είναι 143 ημέρες και είναι και

0: 10 μέρες που έχει ξεκινήσει ο δεύτερος γύρος του πολέμου μετά την εκεχηρία της 17 Ιουνίου, ναι, ήταν στο 1,73 το Brent, 27 Φεβρουαρίου, μια μέρα πριν ξεκινήσει ο πόλεμος. Και το μαζού τότε, το πετρέλαιο κίνηση, ήταν στο 1,54. Και μπορεί τώρα ο καθένας να κάνει τις πράξεις για να καταλάβει δηλαδή πού βρισκόμαστε.
1: Ξαναλέω τώρα, εγώ είδα πλατήριο, να ξέρεις, μέσα όρο εδώ στην Αττική. Μου το έλεγε και ένας βενζινάς χθες, μίλησα μαζί του. Ίδια τιμή το πετρέλαιο, 1,87-1,85. Και το πετρέλαιο κίνησης και η βενζίνη.
0: Γιώργο, δεν πρόκειται να έχουμε κανένα όφελος ό,τι να κάνει η κυβέρνηση, ό,τι να δίνει τώρα.
1: Μα δεν δίνει. Μισό. Μισό. Το μόνο που δίνει είναι σε συμφωνία με τα δύο δηληστήρια, 10 λεπτά φθηνότερα στο ένα και 5 λεπτά στο κίνησης.
0: Τα οποία, γιατί δεν βάζεις και το ΦΠΑ μέσα, δεν είναι 10 λεπτά.
1: Σωστά, είναι λιγότερα. Είναι λιγότερα.
0: Ακριβώς. Ναι, απλώς τι έκανε τώρα η Motor Oil και η Hellenic Kennedy, δώσαν από 20 εκατομμύρια έκπτωση στη Λιανική να πουλήσουν και τα λοιπά. Αλλά αυτό δεν το βλέπει καν.
1: Δεν καταλαβαίνει πολύ απλά. Έτσι προέκυψε η έκπληξη αυτή, μόλις έσκασε ουσιαστικά το νέο μέτωπο που ξεκίνησε. Με αποτέλεσμα να χτυπήσουν οι τιμές, χάθηκε αυτό. Δεν υπάρχει.
0: Ακριβώς αυτό το πράγμα. Λοιπόν, τώρα να πούμε ότι χθες είχαμε μια εντυπωσιακή κάλυψη τάξη κεφαλαίου του Άκτορα. Πήρε πάνω από 650 εκατομμύρια. Θα πάρει και άλλα 300 εκατομμύρια από ομολογιακού που θα βγάλει μέσα στην εβδομάδα, πάνω από ένα δις. Γιατί είπαμε, αναπτύσσεται πέρα από τα κατασκευές, φτιάχνει αεροδρόμιο στο εξωτερικό, μπαίνει στην πράσινη ενέργεια. Είπαμε, οι μεγάλες πλέον εταιρείες, μεταφέρει και υγροποιημένο φυσικό αέριο μαζί με τη Motor Oil, έχουν φύγει από την παραδοσιακή δραστηριότητά τους, έχουν ανοίξει αυτό το μεγάλο καλάθι και δραστηριοποιούνται και σε άλλους κλάδους.
1: Επιμένω να λέω, Ανέστη, ότι με αφορμή την είδηση αυτή για τον Άκτορα που μας λες, είναι ότι υπάρχει ενδιαφέρον του απλού, κάποιου ο οποίος έχει τη δυνατότητα να δώσει λεφτά. Δηλαδή υπάρχουν κάποια λεφτά στην άκρη, εννοώ από τους Έλληνες πολίτες, κάποιους, δεν λέω από όλους, έτσι. Και άμα μου λες ότι θα βγάλει και ένα ομολογιακό άλλα 300 εκατομμύρια...
0: Οι οποίοι καλύπτονται πριν ακόμη ανοίξει το βιβλίο. Είναι απίστευτη δίψα επενδυτική το πώς αντλούν τα χρήματα.
1: Δηλαδή, φοβούνται να μπουν. Τέλος πάντων, η προοπτική ότι θα πάρουν κάποια λεφτά, γιατί από τις τράπεζες δεν θα πάρουν τίποτα. Προφανώς, αν έχουν κάποια χρήματα στις τράπεζες, στους τραπεζικούς λογαριασμούς, σου λέει να πάμε σε ένα ομόλογο ή να πάμε σε μια μετοχή που μπορεί να έχει ενδιαφέρον.
0: Κοιτάξτε, όποιος πιστεύει ότι μπορεί να ζήσει με τη σύνταξή του ή μόνο με το μισθό του πλέον, αλλά είπαμε τουλάχιστον για τη νέα γενιά που μας ακούει, ο σημερινός 20άρης ή 30άρης, πρέπει να δει πλέον άλλες μορφές επένδυσης. Η αποταμίευση ήταν άλλα χρόνια. Τώρα είναι άλλες οι μορφές αποταμίευσης. Μπορεί να αποτανθεί σε κάποιους ειδικούς να του πούνε τι ακριβώς μπορεί να κάνει. Λοιπόν, επιχειρηματικά χθες η Motor Oil αγόρασε το 100% της Nova ICT. Είναι ο βραχίωνας της γνωστής εταιρείας που είναι στην τηλεόραση, όμως είναι στο κομμάτι του 5G, είναι στο κομμάτι γενικά της ψηφιακής τεχνολογίας.
1: Μάλιστα.
0: Έδωσε 60,5 εκατομμύρια η Motor Oil, αγόρασε το 100%. Γενικά από επενδύει η Nova του κ. Σταθόπουλου που έχει την BC Partners, ναι, και πουλάει τα κομμάτια που δεν είναι μόνο στο κομμάτι της τηλεόρασης.
1: Η Nova δεν έχει και τα κινητά τηλέφωνα κλπ. Αυτό καλά δεν κατάλαβα. Δηλαδή,
0: ναι.
1: Αλλά αυτό το κομμάτι.
0: Αυτό το κομμάτι είναι μέσα. Ναι, είναι μια εταιρεία που ιδρύθηκε πρόσφατα, το 2021 δηλαδή, και πάει εξαιρετικά. Αεροδρόμιο Καλαμάτας, με 10% το ελληνικό δημόσιο, στο αεροδρόμιο που έχει πάρει το όνομα του καπετάν Κωνσταντακόπουλου, ανοιχτό παράθυρο εισαγωγής στο Euronext Athens από Σεπτέμβριο. Αυτό το μάθαμε χθες. Συνεπώς, να δούμε αν θα συμβεί αυτό. Αν γίνει, θα είναι το δεύτερο αεροδρόμιο μετά το μεγάλο του Βενιζέλος, έτσι που είναι στο χρηματιστήριο.
1: Στην Καλαμάτα δεν είναι που είναι, έχει ξεκινήσει και εργασίες. Σωστά, καλά, δεν θυμάμαι.
0: Πολύ σωστά. Είσαι ενημερωμένος.
1: Εσύ φταίς, να ξέρεις. Εσύ με χώνεις αυτή την ιστορία και δεν το έκανα, τα ξέρετε αυτά. Για πάμε παρακάτω.
0: Λοιπόν, από εκεί και πέρα, να πω απλώς για το χρηματιστήριο τώρα ότι στο τελείωμα της χρονιάς υπάρχουν τρεις μεγάλες εκδηλώσεις που θα κάνει. Μία στο Παρίσι 30 Σεπτεμβρίου και 1 Οκτωβρίου και θα παρουσιαστούν εταιρείες μεσαίας κεφαλαιοποίησης. Θα γίνει και το Νοέμβριο, πιθανότητα μάλλον στην Αυστρία, όπου θα παρουσιαστούν ελληνικές εταιρείες για να έρθουν και ξένοι. Και τώρα το συνέδριο της χρονιάς, όπου γίνεται κάθε χρόνο στο Λονδίνο, 30 Νοεμβρίου με 1 Δεκεμβρίου. Πρόσεξε τώρα. Αν δεν έχουν προκηρυχθεί πρόωρες εκλογές, εκεί θα βρεθεί ο κ. Μητσοτάκης, όπως έχει βρεθεί τα τελευταία 3 χρόνια. Είναι μια μεγάλη συνάντηση των εισηγμένων με όλα τα φαν της Ευρώπης και της Αμερικής. Αυτό είναι 30 Νοεμβρίου, Γιώργο, με 1 Δεκεμβρίου.
1: Nice.
0: Δύο μέρες στο Λονδίνο, το κάνει Morgan Stanley και ουσιαστικά πάντα είναι ο Πρωθυπουργός, είτε διαζώσει είτε μέσω μηνύματος, εκτός, είπα πάλι, αν μας προλάβουν οι πολιτικές εξελίξεις.
1: Nice. Σωστό και αυτό, γιατί κανείς δεν ξέρει.
0: Και τελειώνω λέγοντας ότι την άλλη Τετάρτη, όχι αυτό και αύριο, την άλλη Τετάρτη, πρέπει οι βιομηχανίες τροφίμων να στείλουν σε αυτή την περίφημη αρχή, ανεξάρτητη αρχή κτλ.
1: Τους 2.000 κωδικούς.
0: Μπράβο. Έτσι. Να δούμε να του μαζέψουμε, να τελειώσουμε. 3 Αυγούστου λέει θα γνωρίζουμε ποια είναι αυτά τα προϊόντα και 31 Αυγούστου μαζί με σχολικά είδη κτλ. Θα πρέπει να μπουν στα σούπερ μάρκετ.
1: 5 με 20. Ένδειξη. Ναι, 5 έως 20%, ε.
0: Από 5 ξεκινάει το ελάχιστο, όλη με εθελοντική συμμετοχή και ο Θεός βοηθός. Εντάξει, δεν θα κανείς το πιστεύει ότι θα πετύχουμε κάτι τρομερό, αλλά.
1: Να σου πω, αυτό θα πάει μέχρι 31 Δεκεμβρίου αυτό, ε.
0: Έτσι θέλει ο κ. Θεοδωρικάκος. Οι εταιρείες ξεκινούν με δίμηνο. Να δούνε και αυτές ό,τι θα γίνει, αλλά υπάρχει αυτή η γνωστή κόντρα της βιομηχανίας τροφίμων και των επωνύμων προϊόντων με το σούπερ μάρκετ.
1: Μάλιστα, κυρία μου, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλή εκπομπή. Να είσαι καλά, ευχαριστώ πάρα πολύ. Ανέστη Ντόκας, κυρίες και κύριοι συνάδελφος, καθημερινά στην τηλεόραση Ναυτεμπορική 7 με 9, επιχειρηματικά και χρηματιστηριακά νέα. Τον διαβάζετε και στην εφημερίδα Ναυτεμπορική. Σήμερα ο Νίκος Φιλιππίδης, καλός μου συνάδελφος και φίλος μου ο Νίκος, έχει μια πολύ ενδιαφέρουσα ανάλυση σχετικά γιατί. Με βάση αυτά που είπε χθες και ο κύριος Τουρνάρας, ο διοικητής Τράπεζας Ελλάδος, εδώ στον Άρη Πρωτοσάλτε, αλλά και ένα ρεπορτάζ που είχε την Κυριακή η κυρία Μανιφάβα, η Δήμητρα, γιατί ελληνικά προϊόντα είναι πιο φθηνά στο εξωτερικό. Είναι μια πολύ ενδιαφέρουσα ανάλυση. Και γιατί, προσέξτε το πιο εντυπωσιακό όλης αυτής της ιστορίας, και γιατί ουσιαστικά εμείς οι Έλληνες καταναλωτές χρηματοδοτούμε έμεσα τις ελληνικές εξαγωγές, αγοράζοντας τα ίδια προϊόντα που τα βρίσκουμε πιο φθηνά στο εξωτερικό, πιο ακριβά εδώ, και αυτό το παραπάνω τίμημα του προϊόντος που πληρώνουμε βοηθούν εντός εισαγωγικών, καταλάβατε τώρα, να μπουν σε έναν πιο ανταγωνιστικό περιβάλλον οι ελληνικές εταιρείες και να πουλάνε φθηνότερα στο εξωτερικό για εξαγωγές. Πάρα πολύ ωραίο ρεπορτάζ. Πάρα πολύ ωραία ανάλυση του κυρίου Νίκου Φιλιππίδη, εκλεκτός συνάδελφος και με πολύ ωραία ματιά ο Νίκος. Για να καταλάβετε τώρα πώς έχουμε μπλέξει με όλη τη σημασία της λέξης. Με όλη τη σημασία της λέξης. Είπε χθες ο Γιάννης Τουρνάρας, είναι θέμα, λέει, γιατί στη χώρα μας έχουμε επίμονα υψηλότερες τιμές σε συγκεκριμένες αγορές. Και είπε ο Τουρνάρας, χρόνια στο χώρο, καταλάβατε τώρα, διότι λέει είναι θέμα μειωμένου ανταγωνισμού, δηλαδή. Και εκεί κάνει την ανάλυση ο Νίκος Φιλιππίδης. Σας καλώ να διαβάσετε σήμερα και να καταλάβετε τι γίνεται και τι συμβαίνει και πώς εξελίσσονται τα πράγματα και αν θα πάνε προς καλύτερη μεριά ή αν δεν θα πάνε σε καλύτερη μεριά. Εντάξει. Λοιπόν, τώρα θυμίζω πλάκα-πλάκα σε την άλλη Παρασκευή, τέλος ο Ιούλιος. Μπαίνουμε στον Αύγουστο. Σωστά, σωστά. Λοιπόν, επειδή ο Σεπτέμβρης είναι πάρα πολύ κοντά. Και επειδή έρχεται η ώρα της μεγάλης ξεχωριστής ετήσιας συναυλίας του Όλοι Μαζί Μπορούμε που προετοιμάζεται από τώρα, κανονίστε την πορεία σας γιατί θα είναι ένα εξαιρετικό απόγευμα προς βράδυ που θα περάσουμε πάρα πολύ ωραία στο Καλλιμάρμαρο τη Δευτέρα 14 Σεπτεμβρίου, κυρίες και κύριοι. Φέτος λοιπόν αυτή η ξεχωριστή μοναδική ετήσια συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε αφιερωμένη στο Μάνο Λοΐζο με τίτλο «Ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία». Ticketmaster.gr, μπείτε και αγοράστε τα εισιτήριά σας. Όλοι μαζί μπορούμε.gr για όλες τις λεπτομέρειες της συναυλίας αυτής. Εγώ απλώς να πω ότι συμμετέχουν πάρα πολλοί γνωστοί, επώνυμοι, σημαντικοί καλλιτέχνες: Δήμητρα Γαλάνη, Γιάννης Διονυσίου, Γιώργος Νταλάρας, Βασίλης Παπακοσταντίνου, Μίλτος Πασχαλίδης, Μαρίνα Σάτι, Κώστας Τριανταφυλλίδης, Ελένη Τσαλιγοπούλου, Νεφέλη Φασούλη. Όπως ξέρετε πάρα πολύ καλά, τα έσοδα της συναυλίας θα διατεθούν για την αγορά δένδρυλίων αλλά και για μια σειρά από ενέργειες που στοχεύουν στην προστασία του περιβάλλοντος. Επαναλαμβάνω, 14 Σεπτεμβρίου, ημέρα Δευτέρα, στο Καλλιμάρμαρο, το μεγάλο μας ραντεβού μέσα από αυτήν την ετήσια εκπληκτική, πολύ σημαντική και πάρα πολύ καλά προετοιμασμένη συναυλία, ετήσια συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε. Διαφημίσεις.
2: Σε 100 μέτρα, κλειστή στροφή δεξιά. Στρίψε δεξιά. Παρατήρησε τους πεζούς που ήταν έτοιμοι να περάσουν.
3: Συχνά οι πεζοί περνούν απαρατήρητοι. Επειδή όμως δεν έχουμε κάποιον να μας το θυμίσει, οδηγούμε πάντα με προσοχή. Πρώτα ο πεζός. Μια πρωτοβουλία από τους 4 τροχούς και την Καθημερινή. Μάθε περισσότερα στο 4stroχή.gr.
4: Μόνος του! Κάντο! Μόνος σου είσαι! Μόνος σου!
5: Κανείς δεν πρέπει να παίζει μόνος του. Ε, τι ε! Πάντα θέλαμε ένα συμπαίκτη στο παιχνίδι μας. Και τώρα παίζουμε με τη Superbet.
4: Παίζουμε!
5: Και βλέπουμε και προβλέπουμε. Με live betting και streaming. Συζητάμε και αναλύουμε στο Super Social. Μοιραζόμαστε. Μαθαίνουμε.
4: Μα...
5: σοπαίνουμε. Μαζί φωνάζουμε, γελάμε, πανηγυρίζουμε. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όρι.
1: Σε λίγο θα πάμε να βρούμε τον Γιώργο τον Ασμάτογλου. Είναι ο άνθρωπος που μετά τον ντόκα το έχουμε καθιερώσει για να κουβεντιάσουμε λίγο, γιατί μας καίνε και οι τιμές των καυσίμων. Το βλέπω, το καταλαβαίνω, επειδή μιλάω με αρκετούς από εσάς και πρέπει να μετακινηθείτε με αυτοκίνητο, γιατί κάνετε χιλιόμετρα καθημερινά λόγω υποχρεώσεων, λόγω δουλειάς κλπ. Προλαβαίνω όμως, πριν πάμε στον κύριο Ασμάτογλου, χθες ο Σύλλογος Συγγενών Θανόντων και Εγκαυματιών από το ΜΑΤΙ προσέφηκαν στην εισαγγελία του Αρείου Πάγου, ζητώντας, λέει, τη διενέργεια ποινικής διερεύνησης για νέα στοιχεία που αφορούν στη διαχείριση των θυμάτων της φωνικής πυρκαγιάς. Διότι υπάρχει, λέει, ένας χώρος ομαδικής ταφής στο κημητήριο της Νέας Μάκρης, αλλά και τις διαδικασίες ταυτοποίησης η οποία ακολουθήθηκε, όπως επίσης και της παράδοσης σωρών. Η αναφορά λοιπόν κατατέθηκε, όπως σας είπα, στην εισαγγελία και συνοδεύεται από φάκελο με έγγραφα, επίσημα και λοιπά αποδεικτικά στοιχεία. Βάσει μιας ανακοίνωσης που έβγαλε ο Σύλλογος, ζητεί την πλήρη διερεύνηση κρίσιμων ζητημάτων που σύμφωνα με τα στοιχεία που συνοδεύουν την αναφορά δεν έχουν αποσαφινιστεί μέχρι σήμερα. Ο Σύλλογος ζητεί, μεταξύ άλλων, λέει, να εξεταστεί η διαχείριση σωρού γυναίκας που εντοπίστηκε στη θάλασσα μετά την πυρκαγιά. Μεταφέρθηκε, λέει, σε νεκροτομείο και ενταφιάστηκε μετά, λέει, την πάροδο σημαντικού χρονικού διαστήματος, προκειμένου να διαπιστωθεί εάν ακολουθήθηκαν όλες οι προβλεπόμενες διαδικασίες ταυτοποίησης. Θα μπεις εκείνη την περίοδο, Ψάλτη, με αφορμή το σοκ που είχε πάθει η ελληνική κοινωνία, προφανώς και η εκτελεστική εξουσία αλλά και οι υπηρεσίες, αλλά καλά κάνουν και ψάχνουν οι άνθρωποι και οι συγγενείς. Γιατί μερικά πράγματα τα οποία έχουν γίνει τότε ακόμα είναι στο σκοτάδι, είναι θολά τα σημεία. Λοιπόν, πάμε τώρα στον Γιώργο τον Ασμάτογλου, τον πρώην πρόεδρο της Ομοσπονδίας Πρατηριούχων και Εμπόρων Καύσιμων, να δούμε τι γίνεται με τα καύσιμα, διότι δεν τα βλέπω καλά τα πράγματα. Καλημέρα, κύριε Ασμάτογλου.
6: Καλημέρα, κύριε Ψάλτη, καλημέρα και στους ακροατές μας.
1: Τι γίνεται λοιπόν, πώς πάνε τα πράγματα? Ίδια τιμή βενζίνη, ίδια τιμή πετρέλαιο, αλλή μόνο μας.
6: Κοιτάξτε, είχαμε μεγάλες αυξήσεις στο πετρέλαιο την προηγούμενη εβδομάδα και αυτό είναι σαν αποτέλεσμα της ίδιας τιμής της βενζίνης με το πετρέλαιο.
1: Να σας πω κάτι όμως, μισό λεπτό, γιατί αυτό το κουβεντιάζουμε, αλλά θέλω να το ξανακούσω που το λέτε πάλι. Ωραία, έχουμε μεγάλες αυξήσεις στις τιμές. Γιατί όμως αυξάνεται περισσότερο το κίνησης και λιγότερο η βενζίνη? Υπάρχει εξήγηση?
6: Δυσανάλογα αυξάνεται σε σχέση με την αμόλυβδη βενζίνη.
1: Ναι.
6: Και βέβαια, επειδή αυτό είναι, όπως έχουμε πει ξανά, ένα χρηματιστηριακό προϊόν. Ανάλογα ανάλογα με τη ζήτηση του, θεωρώ ότι θέλω να πιστεύω ότι υπάρχει ζήτηση. Έχουν ζητηθεί περισσότερο να παράξουν τα δηληστήρια ή πετρελαιοπαραγωγές χώρες πετρέλαιο,
1: ναι,
6: κίνησης παρά αμόλυβης βενζίνης.
1: Μάλιστα.
6: Αλλά αυτό που είναι βέβαια απορίας άξιων, γιατί τόσο πολύ μεγάλη η αύξηση σε σχέση μεταξύ βενζινών και πετρελαίου. Ας πιστέψουμε ότι είναι θέμα ζήτησης και δεν είναι θέμα...
1: Κάτι άλλο. Ναι, για πάμε τώρα να δούμε λίγο τις τιμές. Πόσο δηλαδή έχουν αυξηθεί, κύριε Ασμάτογλου?
6: Λοιπόν, την προηγούμενη εβδομάδα, αυτό ήταν που πήρε τη μεγάλη αύξηση από την προηγούμενη που είχαμε να τα πούμε, και ήταν μια αύξηση τουλάχιστον της τάξης το 10 λεπτών. Δηλαδή το πετρέλαιο κίνησης αυξήθηκε κατά 10 λεπτά, ενώ η αμόλυβδη βενζίνη είχε την αύξηση αυτή, η οποία ήρθε και ισοσκελίστηκε, αν θέλετε, με το 10 λεπτό των δηληστηρίων, της μείωσης της έκπτωσης αυτή που είχαν κάνει τα δηληστήρια.
1: Μάλιστα.
6: Ενώ αντίθετα το πετρέλαιο κίνησης ξεπέρασε και το 5 λεπτό της μείωσης. Δηλαδή,
1: χάθηκαν όλα, δηλαδή δεν υπάρχουν ουσιαστικά. Ναι.
6: Ήρθε λοιπόν και έφτασε κοντά στην αμόλυβδη βενζίνη.
1: Ναι.
6: Βέβαια η σημερινή μέρα θα μας δείξει ότι έχει πάλι μία διαφορά, μικρή όμως, δηλαδή της τάξης περίπου των 2 λεπτών μεταξύ πετρελαίου και αμόλυβης βενζίνης,
1: ναι.
6: Αλλά δυστυχώς για την περιφέρεια έχει ξεπεράσει και το 2 ευρώ ναι. Το πετρέλαιο έτσι όπως πάει.
1: Η προοπτική, κύριε Σμάτογλου, είναι με βάση την εικόνα που έχετε εσείς και λοιπά, θα είναι ακόμα πιο ακριβά τις επόμενες μέρες τα καύσιμα?
6: Κοιτάξτε κύριε Ψάλτη, αυτό που είδαμε σε σχέση με τις διεθνείς τιμές του αργού πετρελαίου είναι μια ανωδική πορεία σιγά σιγά.
1: Ναι.
6: Ενώ βλέπουμε τους δείκτες τώρα αυτή τη στιγμή, αν δούμε τον δείκτη της πορείας του αργού, θα δούμε ότι είναι πτωτικό. Δεν θα είναι όμως πτωτικό το βράδυ, θα το δούμε ότι θα είναι πάλι λίγο παραπάνω από τα 88,5 δολάρια που είναι σήμερα.
1: Ναι, τώρα είναι 88,5,
6: σε σχέση με την περσινή, με το προηγούμενο κλείσιμο της εβδομάδας που μας πέρασε που ήταν στα 86.
1: Μάλιστα.
6: Έτσι, αυξήθηκε χθες λοιπόν, που πολύ σωστά το είδατε και εσείς χθες, να είναι στα 90 και να υποχωρήσει μετά στα 89, έκλεισε στα 88,5. Τώρα αύριο δεν ξέρω πώς θα το δούμε, πιστεύω ότι θα είναι λίγο πιο πάνω, γι' αυτό και οι προβλέψεις για τα δυσμένα προϊόντα, τόσο για την αμόλυβη βενζίνη όσο και για το πετρέλαιο, είναι περίπου της τάξης του ενός λεπτού.
1: Ναι.
6: Συγκεκριμένα σήμερα έχουμε μια αύξηση 1 λεπτό στις αμόλυβες στις βενζίνες και 1,2 στο πετρέλαιο κίνησης. Που σημαίνει ότι είναι πάλι λίγο παραπάνω σε σχέση με τη χθεσινή ημέρα και βέβαια λίγο παραπάνω το πετρέλαιο.
1: Εγώ θα το ξαναρωτήσω, η κατανάλωση πώς είναι, εκτός από τα Σαββατοκύριακα που μου έχετε πει και την προηγούμενη φορά ότι έχει κάτι παραπάνω για αυτούς οι οποίοι εκδράμουν για να πάνε κλπ. Η κατανάλωση, θα μου πεις, είναι και καλοκαίρι τώρα, ενδεχομένως κάποιοι έχουν φύγει.
6: Όχι. Σε σχέση με την περσινή χρονιά είναι μειωμένη.
1: Ναι.
6: Γιατί ο περσινός Ιούλιος ήταν πολύ πιο δυνατός σε σχέση με τις πωλήσεις μας. Όσο αφορά το φετινό Ιούλιο. Άρα λοιπόν ο κόσμος είναι περιορισμένος. Άλλωστε το βλέπουμε ότι ο ελληνικός τουρισμός στην περιφέρεια και στους τουριστικούς προορισμούς είναι μειωμένος. Αυτό τι σημαίνει? Σημαίνει και μείωση των κινήσεων.
1: Ναι, παιδί μου, αλλά θέλω να πω ότι επειδή υπάρχουν οι τουρίστες και οι τουρίστες νοικιάζουν αυτοκίνητα και οι τουρίστες νοικιάζουν μηχανάκια, οπότε και αυτοί χρησιμοποιούν καύσιμα. Θα πω ότι ναι, μεν η δική μας μπορεί να είναι λίγο πιο έτσι μαζεμένη, αλλά ο τουρισμός επειδή είναι υπαρκτός, ενδεχομένως σπρώχνει την κατανάλωση. Αυτό θέλω να πω.
6: Η κατανάλωση αυτή είναι στους τουριστικούς προορισμούς, ναι, αν θέλετε την εκτίμησή μου, και δεν είναι. Γενικά σε όλη την Ελλάδα θα πω ότι είναι μόνος του και βέβαια νοικιάζουν αυτοκίνητα αυτά τα οποία είναι για κάποιες λίγες μέρες.
1: Αυτό, εντάξει, τι να νοικιάσουν,
6: αλλά σε κάθε περίπτωση είναι σε σχέση με την περσινή χρονιά, τουλάχιστον για τα μεγάλα αστικά κέντρα για μας εδώ,
1: ναι,
6: και για την Αθήνα ειδικότερα, είναι μειωμένη σε σχέση με την περσινή χρονιά. Αλλά οι προβλέψεις για την εβδομάδα αυτή που τρέχει είναι έτσι μικρές αυξήσεις της τάξης του ενός λεπτού.
1: Να τσιμπάει κάθε μέρα δηλαδή.
6: Εκτός και αν συμβεί και κάτι άλλο. Έτσι. Τώρα βέβαια το ανησυχητικό σε όλη την κατάσταση είναι αυτό ότι κλείνουν, αρχίζουν, όπως και εσείς το βλέπετε και το είπατε, κλείνουν τα στενά, κλείνουν... βόρεια επάνω.
1: Και νότια και πάνω και στη Μαύρη Θάλασσα έχουμε θέματα.
6: Αυτό αρχίζει και δημιουργεί προβλήματα.
1: Ανησυχία.
6: Και το θέμα είναι πλέον ότι πόσοι επάρχεια μπορεί να έχουν τα δηληστήρια.
1: Μάλιστα.
6: Και να κρατήσουν στην κάθε χώρα τις αποθήκες αυτές για να μπορέσει να λειτουργήσει το σύστημα.
1: Μάλιστα.
6: Και οι ανάγκες της κάθε χώρας.
1: Ευχαριστώ πάρα πολύ κύριε Σμάτογλου.
6: Καλημέρα σας. Ευχαριστώ
1: πάρα πολύ. Γιώργος Σμάτογλου, πρόεδρος της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Πλατινούχων και Εμπόρων Καυσίμων. Για να έχουμε μια ιδέα το τι μας έρχεται, μην πέσουμε από τα σύννεφα, γιατί δεν είναι και πολύ ευχάριστο. Λοιπόν, πάμε σε διαφημίσεις. Δελτίο ειδήσεων με τον κύριο Δημήτρη Γιαννήρη. Επιστρέφουμε στις 7 και 4 εδώ στον Sky 100,3. Καλημέρα σας.
3: Καθημερινή και The New York Times, η μεγάλη εικόνα της ενημέρωσης, έρχεται από δύο εμβληματικά μέσα. Γιατί σήμερα, με κάθε ετήσια ψηφιακή συνδρομή στην Καθημερινή, αποκτάς δωρεάν απεριόριστη πρόσβαση στους New York Times για έναν ολόκληρο χρόνο. Μάθε περισσότερα στην καθημερινή.gr. Time out για Θράκων.
7: Μαγκές, έχουμε τα υλικά που κερδίζουν. Δείξτε τι αξίζουν. Πάμε για να...
3: Χρώματα, κόλλες πλακιδίων και σύστημα θερμομόνωσης Θράκων. Θράκων, η καλύτερη ομάδα στα δομικά υλικά.
7: Παίξε μπάλιτσα με Θράκων.
8: Το Πανεπιστήμιο Κιλ στην Ελλάδα. Το πρώτο παράρτημα Δημόσιου Βρετανικού Πανεπιστημίου που έλαβε άδεια μη κρατικού πανεπιστημίου στην Αθήνα. Σπουδές νομικής σε ένα πλήρες πρόγραμμα υψηλού επίπεδου που καλύπτει εκπαίδευση στο ελληνικό δίκαιο με δυνατότητα εξειδίκευσης στο αγγλικό δίκαιο. Ομάδα έγκριτων ακαδημαϊκών και ενεργών δικηγόρων. Σύγχρονες εγκαταστάσεις στο κέντρο της Αθήνας που περιλαμβάνουν αίθουσα εικονικής δίκης. Το Πανεπιστήμιο Kiel είναι εδώ. Kielgreece.gr, Υποκράτους 33.
9: Μητέα. Το κλιματιστικό μας είναι τόσο έξυπνο. Καταλαβαίνει πότε ζεσταίνομαι ή αν κρυώνω. Μας κάνει και οικονομία. Άρα πιο πολλά παιχνίδια για εμένα.
10: Κλιματιστικά Μητέα με AI EcoMaster για έως και 40% εξοικονόμηση ενέργειας και λειτουργία Air Magic για καθαρή ατμόσφαιρα.
9: Και όλα μόνο με ένα κλικ.
10: Με την εφαρμογή Smart Home. Μητέα.
9: Αισθάνεσαι σπίτι.
10: Με την εγγύηση της FG Europe, Όμιλος Φιδάκη.
11: Δε μου λες, βρε γειτόνισσα.
12: Πείτε μου, κυρία Σούλα.
11: Χθες δουλεύατε από το σπίτι? Όλη μέρα σας άκουγα.
12: Αφήστε. Τέσσερα meetings είχα, το ένα μετά το άλλο, και ο άντρας μου παράλληλα άλλα τόσα.
13: Σίγα την κομισιόν.
11: Καλά, τόσο καλό ίντερνετ έχετε, ε?
12: Εννοείται. Με το Nova More δεν είχαμε μόνο ίντερνετ από την πρώτη μέρα που ήρθαμε, αλλά και πανίσχυρο σήμα WiFi στο σπίτι.
11: Τι μου λες? Σίγα το νέο. Λες κι εγώ δεν έχω Nova More.
14: Με το Nova More έχεις ίντερνετ από την πρώτη μέρα και δωρεάν Ultra WiFi για πανίσχυρο σήμα στο σπίτι σου. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24 διάρκειας. Δωρεάν Ultra WiFi στα προγράμματα ταχυτήτων 500 Mbps και άνω. Για το Connect Day One και όρους και προϋποθέσεις, μπείτε στο nova.gr.
15: 14 Σεπτεμβρίου στο Καλιμάρμαρο, η μεγάλη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε. Μάνος Λοΐσος. Ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία. Συμμετέχουν αφιλοκερδός Δήμητρα Γαλάνη, Γιάννης Διονυσίου, Γιώργος Νταλάρας, Βασίλης Παπακοσταντίνου, Μίλτος Πασχαλίδης, Μαρίνα Σάτι, Κώστας Τριανταφυλίδης, Ελένη Τσαλικοπούλου, Νεφέλη Φασούλη. Εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο όλοι μαζί μπορούμε.gr.
16: Η ώρα είναι 7.

0: 100,3.
1: Έχεις τουριστική επιχείρηση? Στην κορύφωση της σεζόν, το Business Banking Τουρισμός της Eurobank είναι δίπλα σου.

0: Καλή σας μέρα κυρίες και κύριοι, είναι 3η 21 Ιουλίου και ακούτε το πρωινό μαγκαζίνο του Sky στις 7. Ο Κώστας Πανός ρυθμίζει τον ήχο, η Μαρία Λιφαντή στην αρχή συνταξία, ο Θανάσης Καραγιάννης και η Πέρσα Μπόλια στην παραγωγή και στο τηλεφωνικό μας κέντρο Πέτρος Μωραϊτής. Οι κυριότερες ειδήσεις σε τίτλους. Σε κλειοκαύσωνα για δεύτερο 24ωρο η χώρα, με θερμοκρασίες που σε αρκετές περιοχές αναμένεται να ξεπεράσουν 40 βαθμούς. Πτώση θερμοκρασίας αναμένεται από την Πέμπτη. Προβλήματα σημειώθηκαν τη νύχτα στην πόλη της Δράμας λόγω της έντονης βροχόπτωσης και των πολύ ισχυρών ανέμων. Δέντρα ξεριζώθηκαν ενώ κολόνες ηλεκτροδότησης έπεσαν. Σήμερα αναμένεται να τεθούν προς ψήφιση στην Ολομέλεια της Βουλής οι διατάξεις με τις οποίες καταργείται η περικοπή των συντάξεων χειρίας μετά και την παρέλευση της τριετίας για τους συνταξιούχους που υπάγονται στο καθεστώς του νόμου Κατρούγκαλου για μια χρόνια στρέβλωση που αποκαθίζεται καν λόγω του Υπουργείου Εργασίας. Νέες παρεμβάσεις για την χρήση των ηλεκτρικών πατινιών φέρνει προς ψήφιση σήμερα η κυβέρνηση με βασικό στόχο την προστασία των ανηλίκων, όπως ανακοίνωσε ο αναπληρωτής υπουργός υποδομών και μεταφορών Γιώργος Κότσιρας μιλώντας εχθές στον Sky. Στη συνταγματική αναθεώρηση καθώς και στις προετοιμασίες για τη διεθνή έκθεση Θεσσαλονίκης εστίασε ο πρωθυπουργός στη χθεσινή συνεδρία της κοινοβουλευτικής ομάδος του κόμματός του. Ο κ. Μητσοτάκης επιτέθηκε με σκληρή γλώσσα στο ΠΑΣΟΚ για τη στάση του στο θέμα της αναθεώρησης, ενώ επανέλαβε ότι οι εκλογές θα διεξαχθούν το 2027. Για το θέμα του ΟΠΕΚΕΠΕ, ο πρωθυπουργός ξεκαθάρισε ότι δεν υπάρχει πρόθεση συγκάλυψης. Εκ του αποτελέσματος φάνηκε ότι η δουλειά αυτή δεν έγινε όπως έπρεπε να γίνει, σημείωσε ο πρωθυπουργός αναφερόμενος στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία. Έντονες αντιδράσεις από τα κόμματα της αντιπολίτευσης. Τεράστιο κύκλωμα φοροδιαφυγής που ξεπερνά τα 17 εκατομμύρια ευρώ εντόπισε η ΑΔΕ. Έχουν συλληφθεί 3 πρόσωπα, μεταξύ των οποίων μία αλλοδαπή γυναίκα που ενώ δήλωνε άστεγη έμενε σε βίλα 280 τετραγωνικών μέτρων στα βόρεια προάστια με πισίνα. Νέο κύμα επιθέσεων εξαπέλυσαν οι αμερικανικές δυνάμεις κατά τη διάρκεια της νύχτας. Κάθε φορά που το Ιράν σκοτώνει έναν Αμερικανό στρατιώτη θα πληρώνει πολλαπλάσιο τίμημα, έγραψε στην άρτησή του ο Αμερικανός πρόεδρος. Ο Ιρανικός στρατός ανακοίνωσε νωρίς το πρωί ότι στόχευσε με πυράβλους αμερικανικά συστήματα πυράβλων που σταθμεύουν στο Κουβέιτ. Συναγερμοί είχαν επίσης στην Ιορδανία αλλά και στην αυτόνομη περιφέρεια του Κουρδιστάν στο βόρειο Ιράκ. Και ο καιρός γενικά έθωσε σήμερα στην Αττική με λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις το μεσημέρι και το απόγευμα, έως 38 βαθμούς θερμοκρασίας στην Αθήνα, έως 37 στη Θεσσαλονίκη. Και να περάσουμε στην αναλυτική παράθεση των ειδήσεών μας, ξεκινώντας βεβαίως από το κύμα καύσωνα που σε συνθήκες καύσωνα έως και αύριο Τετάρτη αρκετές περιοχές της χώρας, ενώ το σκηνικό θα επιβαρυνθεί από το νέο κύμα αφρικανικής σκόνης που θα είναι εντονότερο σήμερα και αύριο στα δυτικά και τα νότια. Η χειρότερη μέρα για την Αττική και για τις περιοχές όπως η Ανατολική Στερεά, η Ιφθιώτιδα, η Βιωτή, η Αεργολίδα και η Κορινθία, όπου ο υδράργυρος θα φτάσει ακόμα και 42 βαθμούς, θα είναι αύριο η Τετάρτη. Από την Πέμπτη πάντως αναμένεται να λήξει αυτό το κύμα καύσωνα και σύμφωνα με τα τελευταία προγνωστικά στοιχεία αναμένεται και αλλαγή του σκηνικού του καιρού με βροχές και καταιγίδες στην κεντρική και βόρεια Ελλάδα, πιθανόν και στην Αττική. Εγκύκλιο τώρα με οδηγίες προφύλαξης του γενικού πληθυσμού και ευπαθών ομάδων εκδόθηκε από το Υπουργείο Υγείας, ενώ σε ανακοίνωσή του το Υπουργείο Εργασίας επενθυμίζει στους εργοδότες τα μέτρα προστασίας των εργαζομένων με παύση εργασιών όπου απαιτείται και υπογραμμίζει ότι την τήρηση των μέτρων ελέγχει η επιθεώρηση εργασίας. Ανοιχτές από τις 9 το πρωί και τις 9 το βράδυ θα είναι οι 7 λέσχες φιλίας του Δήμου Αθηναίων, ενώ σε 24ωρη λειτουργία τέθηκε η γραμμή εξυπηρέτησης του Δημότη το 1595. Επίσης από τις 8.30 το πρωί και τις 7.30 το απόγευμα λειτουργεί και η γραμμή καύσωνα των πολυδύναμων δημοτικών ιατρίων στον αριθμό 210-36-38-049. Ο Δήμος Αθηναίων παράλληλα καλεί πολίτες και επιχειρήσεις να μην αναποθέτουν απορρίμματα στους κάδους 11 το πρωί με 5 το απόγευμα, προκειμένου να διασφαλιστεί η προστασία της δημόσιας υγείας και των εργαζομένων κατά τις περιόδους ακραίων θερμοκρασιών. Οριοθετήθηκε η φωτιά σε δασική έκταση στην περιοχή του Νεοχωρίου στο νότιο Πήλιο. Άμεσα ήταν η κινητοποίηση της πυροσβεστικής υπηρεσίας, δυνάμεις οι οποίες θα μείνουν εκεί σε όλη τη διάρκεια της νύχτας. Συνολικά 39 αγροτοδασικές πυρκαγιές εκδηλώθηκαν σε ένα 24ωρο στην χώρα μας και με τον υψηλό κίνδυνο για σήμερα εκδήλωση πυρκαγιές να εκδίδεται για Αττική, Εύβοια, περιοχές Στερεάς Ελλάδος, της Πελοποννήσου, της Κεντρικής και της Δυτικής Μακεδονίας. Τώρα σε ατελείως διαφορετικό κλίμα και κατάσταση του καιρού, πτώσεις δέντρων και κολόνων ηλεκτροδότησης καταγράφηκαν το βράδυ στην πόλη της Δράμας και στα περίχωρά της λόγω των ισχυρών ανέμων και της έντονης βροχόπτωσης. Η πυροσβεστική δέχθηκε 21 κλήσεις για κοπές δέντρων και 2 κλήσεις για απομακρύνσεις αντικειμένων. Σήμερα αναμένεται να τεθούν προς ψήφιση στην Ολομέλεια της Βουλής οι διατάξεις με τις οποίες καταργείται η περικοπή των συντάξεων χειρίας μετά και την παρέλευση της τριετίας για τους συνταξιούχους που υπάγονται στο καθεστώς του νόμου Κατρούγκαλου. Καταργούμε μια μεγάλη κοινωνική αδικία 10 ετών, η οποία ταλαιπώρησε χιλιάδες οικογένειες. Εισάγουμε ένα νέο, δίκαιο και κοινωνικά ευαίσθητο πλαίσιο, αποκαθιστώντας τις τρευλώσεις που δημιούργησε ο νόμος Τσίπρα Κατρούγκαλου. Χιλιάδες δικαιούχοι σύνταξης χειρίας απαλλάσσονται από ένα καθεστώς αβεβαιότητας και ομοιρίας. Αποκαθιστούμε την ασφάλεια δικαίου και ενισχύουμε την προστασία των οικογενειών που έχασαν τον άνθρωπό τους, εδραιώνοντας ένα μέλλον σταθερότητας, ασφάλειας και αμοιβαίας εμπιστοσύνης ανάμεσα στους πολίτες και το κράτος, ανέφερε με αρχική της δήλωση η Υπουργός Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης Νίκη Κεραμέως. Στη συνταγματική αναθεώρηση καθώς και στις προετοιμασίες για τη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης που θα αποτελέσει, όπως είπε, ένα τεστ αξιοπιστίας για την κυβέρνηση, εστίασε ο Κυριάκος Μητσοτάκης στη συνεδρίαση εχθές της κοινοβουλευτικής ομάδας του κόμματός του. Ο Πρωθυπουργός επιτέθηκε με σκληρή γλώσσα στο ΠΑΣΟΚ για τη στάση του στο θέμα της αναθεώρησης και έκανε λόγο για δηλητήριο λαϊκισμού και τοξικότητας της αντιπολίτευσης με ειδικές αναφορές στο θέμα του ΟΠΕΚΕΠΕ, των εμπεριστικών επιθέσεων αλλά και της Μαρφίν. Τέλος, επανέλαβε ότι οι εκλογές θα διεξαχθούν το 2027, ενώ στο ερώτημα γιατί ο λαός να δώσει μια τρίτη θητεία στη Νέα Δημοκρατία απάντησε για να μην γυρίσουμε τρεις τετραετίες πίσω.
1: Εκλογές, όπως σας είπα, θα γίνουν την άνοιξη του 27. Αλλά εμείς θα τρέχουμε ως αν οι εκλογές να είναι αύριο. Έχουμε την πρωτοβουλία των κινήσεων. Έχουμε σίγουρα καλή φυσική κατάσταση, το έχουμε αποδείξει. Οπότε μπορούμε να αντέξουμε αυτόν τον μαραθώνιο μέχρι τις εκλογές της άνοιξης του 27 και βέβαια έχουμε αντοχή στο σκληρό παιχνίδι και ψυχραιμία απέναντι στους προπυλακισμούς. Και ταυτόχρονα είμαστε πρώτα και πάνω απ' όλα ομάδα, οι ομάδες κερδίζουν. Η Κυριακή της κάλπης πρέπει να αντιμετωπιστεί ως η κρισιμότερη μάχη που έχουμε δώσει ως τώρα. Είναι μια μέρα η οποία θα κρίνει αν η πατρίδα μας θα συνεχίσει να προοδεύει ή θα χάσει σε μια στιγμή όλα όσα κατέκτησε με πολύ κόπο εδώ και 7 χρόνια. Μίλησα για την Κυριακή της κάλπης, γιατί η Κυριακή είναι μία και μοναδική. Δεν υπάρχουν δοκιμαστικές εκλογές διαμαρτυρίας, ούτε πρόβα τζενεράλε. Γιατί? Τι θέλετε να πετύχετε σε αυτή την τρίτη τετραετία? Τους απαντάμε ανοιχτά. Ναι, για να μην γυρίσουμε τρεις τετραετίες πίσω. Δεν αντέχει η πατρίδα μας ούτε πισωγυρίσματα, ούτε να εχμαλωστεί σε αδιέξοδα κυβερνησίας ή διακομματικών παζαριών.
0: Πρόσκληση στους πολίτες να επιλέξουν την αξιοπιστία και το ήθος που εκφράζει το ΠΑΣΟΚ, απέφθηνε ο Νίκος Ανδρουλάκης κατά τη διάρκεια συνέντευξης του εχθές στο Ράδιο Θεσσαλονίκη. Αναφερόμενος στην υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ και επικαλούμενος της καταδίκης εμπλεκόμενων στελεχών της Νέας Δημοκρατίας, ο κ. Ανδρουλάκης διαρωτήθηκε γιατί θα πρέπει να ζητήσει συγγνώμη η αντιπολίτευση αντί να ζητήσουν αυτοί από τον ελληνικό λαό.
2: Να λέει ο Πρωθυπουργός, ζητήστε συγγνώμη από τη Νέα Δημοκρατία, διότι μας είπατε ότι είμαστε εγκληματική οργάνωση και όλα αυτά. Μα καταδικάστηκε. Τον εκλεκτό του κ. Μητσοτάκη τον καταδικάζει, αναβαθμίζει την κατηγορία του και αντί να ζητήσει συγγνώμη, αυτός που τον επέλεξε, που είναι ο Πρωθυπουργός, ζητάει από εμάς και θα ζητήσουμε εμείς συγγνώμη αντί να ζητήσουν αυτοί από τον ελληνικό λαό.
0: Η απάντηση στον κ. Μητσοτάκη θα δοθεί πολύ σύντομα από τους πολίτες και θα είναι συντριπτική, αναφέρει σε ανακοίνωσή του ο ΣΥΡΙΖΑ. Εάν θέλουμε να μειώσουμε τον πληθωρισμό, θα πρέπει να ανοίξουμε την οικονομία στον ανταγωνισμό, ανέφερε χθες μέσα από τον Sky και την εκπομπή του Άρη Πορτοσάλτε ο διοικητής Τραπέζης Ελλάδος Γιάννης Τουρνάρας, τονίζοντας ότι δεν είναι κάτι απλό, αλλά πρέπει να γίνει, ακόμα και αν πλήττονται εγχώρια οικονομικά συμφέροντα. Ο κ. Τουρνάρας εξήγησε πως αυτή τη στιγμή η Ελλάδα έχει πληθωρισμό 3%, υψηλότερο από το μέσο όρο που είναι 2% της Ευρωζώνης, λόγω της υπερβάλλουσας ζήτησης.
3: Θέλεις χαμηρό πληθωρισμό, πρέπει να κάνουμε με μεταρρυθμίσεις, πρέπει να κάνουμε επενδύσεις, ούτως ώστε να αυξηθεί η προσφορά, πρέπει να άρουμε όλα τα εμπόδια εισόδου επιχειρήσεων σε κλάδους οικονομικής δραστηριότητας. Δεν υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι δεν τα βγάζουν πέρα. Βεβαίως και υπάρχουν. Γι' αυτό και η κοινωνική πολιτική της κυβέρνησης θα πρέπει να εστιαστεί στους ευάλωτους. Και δυνατότητες υπάρχουν τώρα, διότι η Ελλάδα σήμερα δημοσιονομικά πηγαίνει εξαιρετικά.
0: Τέσσερις νέες παρεμβάσεις για τη χρήση των ηλεκτρικών πατινιών φέρνει προς ψήφιση σήμερα η κυβέρνηση με βασικό στόχο την προστασία των ανηλίκων, όπως ανακοίνωσε ο αναπληρωτής Υπουργός Υποδομών και Μεταφορών Γιώργος Κότσιρας, μιλώντας εχθές στον Sky.
4: Τέσσερις σημαντικές παρεμβάσεις για τα ηλεκτρικά πατίνια. Πρώτον, θα απαγορεύεται η χρήση σε συμπολίτες μας κάτω των 17 ετών. Δεύτερον, θα προβλέπεται υποχρεωτική ασφάλιση των πατινιών για όλους τους χρήστες. Τρίτον, σε περιπτώσεις που παρατηρούμε ότι υπάρχει μια αυξημένη παραβατικότητα, όπως η κυκλοφορία ηλεκτρικών πατινιών σε δρόμους που το όριο είναι πάνω από 50 χιλιόμετρα, εκεί πέρα οι κυρώσεις θα είναι πολύ πιο αυστηρές από ό,τι είναι σήμερα. Και τέταρτον, θα απαγορεύεται σε εταιρείες η πώληση, μίσθωση, παραχώρηση ηλεκτρικού πατινιού σε άτομα κάτω των 17 ετών.
0: Νέο κύμα επιθέσεων εξαπέλυσαν οι αμερικανικές δυνάμεις εναντίον του Ιράν για 10η συνεχόμενη νύχτα. Όπως ανέφερε η κεντρική διοίκηση των ΗΠΑ, στόχος των επιχειρήσεων ήταν να περιοριστεί η δυνατότητα του Ιράν να συνεχίσει επιθέσεις εναντίον εμπορικών πλοίων που κινούνται μέσω των στενών του Ορμούζ. Παράλληλα, οι αμερικανικές δυνάμεις ανακοίνωσαν ότι παραμένουν σε κατάσταση ετοιμότητας και ότι θα θεωρήσουν το Ιράν υπεύθυνο για οποιαδήποτε αδικαιολόγητη επιθετικότητα εναντίον πλοίων που επιχειρούν να διασχίσουν ελεύθερα τα στενά του Ορμούζ. Ο Ιρανικός στρατός από την Ουράτο ανακοίνωσε πως έπληξε αμερικανική βάση στο Κουβέιτ με πυράβλους. Στην Αγερμή πάντως ήγησαν τη νύχτα στην Ιορδανία αλλά και στην αυτόνομη περιφέρεια του Κουρδιστάν στο βόρειο Ιράκ. Την ίδια ώρα, δεξαμενόπλοιο φέρεται να χτυπήθηκε από άγνωστο βλήμα στο στενό του Ορμούζ, περίπου 8 ναυτικά μίλια βορειοανατολικά του λιμάνι της Λίμα στο Ομάν, σύμφωνα με αναφορές της Βρετανικής Υπηρεσίας Ναυτικών Εμπορικών Επιχειρήσεων. Την ολοκλήρωση της περιοδίας του στην Ασία με σταθμούς στην Ιαπωνία, το Βιετνάμ και τη Δημοκρατία της Κορέας ανακοίνωσε από τη Σεούλ ο Υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης, υπογραμμίζοντας τη σημασία της ενίσχυσης των διμερών σχέσεων αλλά και του συντονισμού με χώρες που διαδραματίζουν ολοένα και σημαντικότερο ρόλο στη διεθνή σκηνή. Ο επικεφαλής ελληνικής διπλωματίας είχε εκτενείς συνομιλίες με τον Υπουργό Εξωτερικών της Νοτιού Κορέας με επίκεντρο την περαιτέρω ανάπτυξη της συνεργασίας των δύο χωρών αλλά και τις κοινές προκλήσεις σε περιφερειακό και διεθνές επίπεδο. Όπως επισήμανε, Ελλάδα και Κορέα συνδέονται με ισχυρούς ιστορικούς δεσμούς που ανάγονται στην περίοδο του πολέμου της Κορέας, όταν η Ελλάδα συμμετείχε υπό την σημαία του ΟΗΕ στις προσπάθειες για την αποκατάσταση της ειρήνης και της δημοκρατίας. Ο πρώην Υπουργός Άμυνας Βρετανίας Τζον Χίλι ορίστηκε νέος Υπουργός Οικονομικών από τον νέο Πρωθυπουργό Άντι Μπέρναμ. Σημειώνεται ότι ο Τζον Χίλι είχε παραιτηθεί από το Υπουργείο Άμυνας λόγω ελλιπούς χρηματοδότησης της Άμυνας. Ο Εντ Μίλιμπαντ, Υπουργός Ενέργειας της κυβέρνησης Στάρμερ και πρώην ηγέτης του Εργατικού Κόμματος, διορίστηκε Υπουργός Εξωτερικών. Η πινακοθήκη Απόλλων του Μουσείου του Λούβρου στο Παρίσι, η οποία έγινε στόχος μιας μεγάλης ληστείας με λίγα γαλλικά κοσμήματα του στέματος αξίας περίπου 88 εκατομμυρίων ευρώ, θα ανοίξει ξανά τις πόρτες της για το κοινό αύριο Τετάρτη. Ωστόσο, η αίθουσα δεν θα φιλοξενεί πλέον κοσμήματα και πολύτιμα αντικείμενα, καθώς θα επιστρέψει στη λειτουργία της ως κρατική πινακοθήκη του 17ου αιώνα, σύμφωνα με πηγή που μίλησε στο γαλλικό πρακτορείο. Να θυμίσουμε ότι η διάρρηξη σημειώθηκε στις 19 Οκτωβρίου του 2025, όταν δράστες μεταφυσμένοι σε εργάτες οικοδομών εισήλθαν στην πινακοθήκη Απόλλων με τη βοήθεια ανελκυστήρα τοποθετημένου σε φορτηγό και αφαίρεσαν 8 κοσμήματα του γαλλικού στέματος, τα οποία εξακολουθούν να αγνοούνται.
5: Αν όταν κοιτάς τα κύματα, σκέφτεσαι κύματα τουριστών. Αν οι άλλοι μετράνε μπάνια και εσύ μετράς κρατήσεις. Αν βλέπεις τα αστέρια και σκέφτεσαι πώς να αποκτήσει το ξενοδοχείο σου άλλο ένα αστέρι. Τότε μάλλον έχεις τουριστική επιχείρηση και το καλοκαίρι τρέχεις διαρκώς.
6: Στη Eurobank ξέρουμε ότι οι ανάγκες της τουριστικής σου επιχείρησης δεν είναι ποτέ εκτός εποχής. Γι' αυτό με το πρόγραμμα Business Banking Tourismos σε στηρίζουμε με εύκολη και άμεση online πληρωμή προσωπικού και POS της Worldline Greece με προνομιακή τιμολόγηση. Σε κάθε μπροστά, Eurobank.
0: Στην αθλητική σας ενημέρωση, ο Ρικ Φαν Ντρόγκελεν έκανε τις πρώτες του δηλώσεις ως ποδοσφαιριστής του Παναθηναϊκού, τονίζοντας ότι θα κάνει τα πάντα για να προστατεύσει την αιστεία της ομάδος του. Είχα πολύ καλό προαίσθημα και έρχομαι με πολύ όρεξη εδώ για να δώσω τα πάντα από την πρώτη μέρα των σε χαρακτηριστικά. Και την τελευταία του πνοή, σε ηλικία 75 ετών, άφησε ο θρυλικός Κέβιν Κίγκαν μετά από μάχη με τον καρκίνο, σκορπίζοντας θλίψη στο αγγλικό ποδόσφαιρο και σε όσους μεγάλωσαν με την παρουσία του στα γήπεδα.
7: Μόνος του! Κάντο! Μόνος σου είσαι! Μόνος σου!
8: Κανείς δεν πρέπει να παίζει μόνος του. Ε, τι ε! Πάντα θέλαμε ένα συμπαίκτη στο παιχνίδι μας. Και τώρα παίζουμε με τη Superbet.
7: Παίζουμε!
8: Και βλέπουμε και προβλέπουμε. Με live betting και streaming. Συζητάμε και αναλύουμε στο Super Social. Μοιραζόμαστε. Μαθαίνουμε.
7: Μα...
8: σωπαίνουμε. Μαζί φωνάζουμε. Γελάμε. Πανηγυρίζουμε. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
0: Και ολοκληρώνουμε το πρωινό μας δελτίο με την πρόγνωση του καιρού. Στην τηλεφωνική μας γραμμή η μετεωρολόγος του ΣΚΑΙ Χριστίνα Σούζη. Χριστίνα, καλημέρα. Καλό πρωινό.
9: Καλημέρα Δημήτρη, την καλημέρα μου και στους φίλους ακροατές. Στην Αττική σήμερα Τρίτη. Ζέστη βέβαια, προβλέπεται ηλιοφάνεια, άνεμη μεταβλητή 3 με 4 μπόφορτ, θερμοκρασία το μεσημέρι έως 38 βαθμούς. Στην περιοχή της Θεσσαλονίκης σήμερα πιθανότητα για απογευματινές μπόρες στα γύρω Ινά, η θερμοκρασία έως 37 βαθμούς. Γενικότερα σήμερα Τρίτη στην Κεντρική, την Ανατολική Μακεδονία και τη Θράκη, το μεσημέρι και το απόγευμα θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή μπόρες και μεμονωμένες καταιγίδες. Στην υπόλοιπη χώρα γενικά αίθριος καιρός. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι, στο Ιόνιο 3 με 5 μποφόρ και στο Αιγαίο 4 με 6. Η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι στα Ηπειρωτικά έως 40 με 41 βαθμούς και στα νησιά έως 35 με 37. Την Τετάρτη τοπικές βροχές ή μπόρες και σποραδικές καταιγίδες θα σημειωθούν κυρίως το μεσημέρι και το απόγευμα στα βόρεια, βόρειο-ανατολικά ορεινά. Στην υπόλοιπη χώρα λίγη συννεφιά. Οι άνεμοι θα πνέουν δυτική, βορειοδυτική 4 με 6 μποφόρ και η θερμοκρασία θα σημειώσει πτώση στα βόρεια, στα νότια όμως ηπειρωτικά καθώς και στη νότια νησιωτική χώρα θα διατηρηθεί και πάλι σε υψηλά επίπεδα στα επίπεδα του καύσωνα. Τέλος, την Πέμπτη, στα ανατολικά ηπειρωτικά στις Σποράδες και την Εύβοια θα σημειωθούν τοπικές βροχές και πιθανώς μεμονωμένες καταιγίδες. Στην υπόλοιπη χώρα γενικά αίθριος καιρός, οι άνεμοι βόρειοι 3 με 5 στα Πελάγια 6 και στο νότιο ανατολικό Αιγαίο έως 7 μποφόρ και η θερμοκρασία θα σημειώσει πτώση σε όλη τη χώρα και θα κυμανθεί κοντά στα κανονικά για την εποχή επίπεδα. Δημήτρη.
0: Χριστίνα, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να είσαι καλά. Καλημέρα και περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Μικρόφωνο και πάλι στο Γιώργο Ψάλτη.
8: Sky 100,3.

0: Πολύ πολύ καλημέρα σας. Καλώς ήρθατε στην παρέα μας. 7 και 19 πρώτα λεπτά. Τρίτη σήμερα, κυρίες και κύριοι, 21η μέρα του Ιουλίου, 6 και 19. Δηλαδή, πριν από μία ώρα ξεκίνησε το δρομολόγιο του ήλιος. Σήμερα θα συνεχίσει την καυτή του πορεία με υψηλές θερμοκρασίες και 41, ίσως και λίγο παραπάνω. Και σήμερα και αύριο, από το απόγευμα αύριο θα αλλάξουν τα πράγματα. Θα φύγει αυτός ο καύσωνας πάνω από το κεφάλι μας. Τυπάνε και τα μηνύματα πάρα πολύ ωραία. Και θα δεις στις 9 παρατέταρτο μάλιστα. Θυμίζω ότι σήμερα θα κάνουμε παρέα. Γκλιν γκλιν γκλιν να μάνουμε τα κινητά. Θα κάνουμε παρέα εκτάκτως έως και τις 9, διότι ο Άρης ταλαιπωρείται. Δεν θα είναι στη ραδιοφωνική παρέα σήμερα. Ελπίζω να τα καταφέρει για την αυριανή ημέρα. Την τρίτη ώρα θα είναι στην παρέα μας ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης. Έχουμε να κουβεντιάσουμε πολλά και ενδιαφέροντα πράγματα και για την καθημερινότητα, που εμένα πολύ με ενδιαφέρει, να σας πω την αλήθεια, το έχετε καταλάβει. Και επειδή μιλάμε για την καθημερινότητα, θέλω να βάλουμε στην παρέα μας και να κουβεντιάσουμε αμέσως τώρα για την ιστορία των 72 δόσεων για τα χρέη προς το δημόσιο. Κοντά μας, και τον ευχαριστώ πάρα πολύ γιατί τον ταλαιπωρώ ενίοτε τα πρωινά, ο φοροτεχνικός, ο κύριος Αγαμέμνων Σταυρόπουλος. Καλημέρα κύριε Σταυρόπουλε.
1: Καλημέρα σας κύριε Ψάλτη, καμία ταλαιπωρία, μεγάλη χαρά.
0: Ευχαριστώ πάρα πολύ. Σας διαβάζω, να ξέρετε, και στο sky.gr. Να κουβεντιάσουμε λίγο για αυτή τη ρύθμιση των 72 δόσεων, η οποία έχει, θα έλεγε κανείς, αρκετές προϋποθέσεις για να μπει κάποιος. Να τα βάλουμε σε μια τάξη. Ποιες οφειλές ρυθμίζονται, αν υπάρχει προθεσμία υποβολής αίτησης, αν έχουμε πώς το λένε, επιτόκιο, αν έχουμε περιπτώσεις που μπορεί να χαθεί η ρύθμιση, να καταλάβει και ο κόσμος τι γίνεται.
1: Το βασικότερο πρόβλημα είναι ότι εντάσσονται οφειλές που έχουν βεβαιωθεί μέχρι και 31/12 του 2023.
0: 31/12 του 2023. Γιατί πιο μετά?
1: Πιο μετά δεν εντάσσονται.
0: Αυτό λέω. Γιατί δεν εντάσσονται? Υπάρχει κάποιος λόγος?
1: Κοιτάξτε, έχει το κράτος μας πολύ μειωμένη αυτοπεποίθηση. Είναι φοβικό.
0: Ναι.
1: Φοβούμενο μην ευνοήσει κάποιον που στρατηγικά είναι κακοπληρωτής, αφήνει απ' έξω πάρα πολλές επιχειρήσεις, οφειλέτες, οι οποίοι έχουν ένα πραγματικό πρόβλημα και ζητάνε βοήθεια. Και ξέρετε, οι ρυθμίσεις δεν είναι για τους κακοπληρωτές, όπως πολύ συχνά λέγεται, λένε πολλοί, και γιατί να γίνει ρύθμιση και αυτός που πλήρωνε στην ώρα του. Γίνεται έτσι ώστε τα χρήματα κυρίως των επιχειρήσεων να διοχετεύονται εκεί που πρέπει για το καλό της οικονομίας. Διότι σε ένα πολύ ρευστό οικονομικό περιβάλλον, παγκόσμια εννοώ, είναι πολύ εύκολο μια επιχείρηση να αποκτήσει πρόβλημα ρευστότητας.
0: Ναι.
1: Δίνω ένα απλό παράδειγμα. Είναι μια εισαγωγική εταιρεία που συνεργάζεται 20 χρόνια με έναν προμηθευτή και της δίνει πίστοση εξάμηνη. Αυτός ο προμηθευτής δεν μπορεί πια να λειτουργήσει, δεν εξυπηρετεί την Ελλάδα. Βρίσκει νέον προμηθευτή που θέλει, όχι απλά δεν δίνει πίστοση, θέλει και εγγυητική επιστολή. Όταν λοιπόν σε αυτή τη συγκυρία το κράτος απαιτεί τα χρήματά του τώρα, χωρίς μία ρύθμιση, μία διευκόλυνση, τι κάνει ουσιαστικά? Στερεί χρήματα από την αγορά.
0: Ναι.
1: Και εκεί λοιπόν που μια συνεπέστατη επιχείρηση κάλυπτε τις υποχρεώσεις της, ξαφνικά δεν μπορεί. Γιατί? Γιατί δεν πληρώθηκε από τον πελάτη της. Και γιατί δεν πληρώθηκε από τον πελάτη της? Γιατί ο πελάτη της αναγκάστηκε να διοχετεύσει όλη τη ρευστότητα στο κράτος.
0: Ωραία. Πάμε για να ξαναμην χάσουμε τη διαδικασία, γιατί δεν έχουμε και πάρα πολύ χρόνο. Ερώτημα. Από ό,τι μου λέγανε επιχειρηματίες, οι οποίοι θέλουν να ενταχθούν σε συγκεκριμένη ρύθμιση των 72 δόσεων, δεν πρέπει να έχουν καμία ενεργή ρύθμιση. Ισχύει κάτι τέτοιο?
1: Όχι, δεν πρέπει να έχουν καμία ενεργή ρύθμιση. Μην μπερδεύουμε τον κόσμο.
0: Αλλά
1: είναι ότι οι οφειλές αυτές που ήταν ληξιπρόθεσμες, που είχαν βεβαιωθεί, συγγνώμη, μέχρι 31/12/23,
0: ναι,
1: δεν θα έπρεπε να είναι σε ρύθμιση ενεργή μέχρι τις 20 Απριλίου που ανακοινώθηκε το μέτρο.
0: Α,
1: οπότε πλέον είναι καθαρά θέμα τύχης.
0: Ναι, αν θα σου κάτσει δεν θα σου κάτσει εκείνη την ημερομηνία.
1: Και αναλογιστείτε μια επιχείρηση που έχει βεβαιωμένες οφειλές εδώ και 2 χρόνια, σε πόσο μεγάλη δυσκολία βρίσκεται, διότι η αδέβαση νόμου ανά πάσα στιγμή μπορεί να κάνει κατάσχεση λογαριασμών.
0: Ναι.
1: Οπότε είναι ελάχιστες οι επιχειρήσεις εκείνες οι οποίες άφηναν το χρέος αρρύθμιστο.
0: Ναι.
1: Ακόμα και αν δεν μπορούσαν, ρύθμιζαν από το φόβο μη γίνει κατάσχεση λογαριασμών και καταστραφούν. Οπότε το θέμα τώρα είναι θέμα τύχης.
0: Μάλιστα.
1: Ποιος είχε ενεργή ρύθμιση 20 Απριλίου, ποιος δεν είχε.
0: Okay. Οι προσαυξήσεις που πέφτουν πάνω στα ποσά που οφείλουν διαγράφονται ή όχι?
1: Όχι, όχι, δεν διαγράφονται. Οι προσαυξήσεις. Να σας πω το εξής. Στις ρυθμίσεις υπάρχει ένα επιτόκιο 5,58%.
0: Okay.
1: Είναι το επιτόκιο που ισχύει και στη ρύθμιση των 24 δόσεων.
0: Μάλιστα.
1: Από τη στιγμή που κάνουμε τη ρύθμιση, συνήθως, το λέω πολλές φορές γιατί θέλω να το δω και στην πράξη ότι ισχύει, οι προσαυξήσεις που έχει πάρει το ποσό μέχρι τη μέρα που κάνω τη ρύθμιση φεύγουν, αλλά μπαίνει το επιτόκιο. Εντάξει, μένει να το δούμε. Όταν κάποιος πάει να κάνει τη ρύθμιση, φαίνεται στο σύστημα ποιες είναι οι προσαυξήσεις, ποια είναι τα επιτόκια.
0: Ωραία, ξεκάθαρο. Άρα, το άλλο ένα που θέλω να ρωτήσω είναι ότι δεν πρέπει υποψιάζουμε να χαθούν οι δόσεις. Διότι άμα χαθούν οι δόσεις, κάποια στιγμή ξαναφεύγεις από το 72.
1: Αυτό που ισχύει σε όλες τις ρυθμίσεις, ότι δεν μπορούν να χαθούν, να χαθεί δεύτερη δόση.
0: Μάλιστα.
1: Άμα χαθεί η πρώτη δόση, εντάξει, υπάρχει δυνατότητα. Γι' αυτό μια πρακτική λύση που λέω και στους πελάτες μου είναι: καλό είναι όταν έχετε ρυθμίσεις οποιοδήποτε τύπου ρύθμισης, καλό είναι να είμαστε μια δόση μπροστά. Γιατί
0: δεν ξέρεις τι γίνεται.
1: Πάρα πολύ συχνά κάποιος μπορεί να ξεχαστεί, ναι, κάτι να γίνει. Ας είμαστε μια δόση μπροστά,
0: okay,
1: να έχουμε μια ασφάλεια. Η άλλη προϋπόθεση που ισχύει, συγγνώμη, είναι ότι δεν μπορούμε να αφήνουμε αρρύθμιστα ποστά στις νέες οφειλές που γεννιούνται.
0: Α, πρέπει να πληρώνονται κανονικά αυτά λοιπόν.
1: Πρέπει να πληρώνονται κανονικά, ναι.
0: Να σας πω και κάτι τελευταίο. Από τη στιγμή που κάνεις την αίτηση για να υπαχθείς, σε τρεις μέρες πρέπει να πληρώσεις την πρώτη δόση. Ισχύει και αυτό?
1: Μια πολύ μεγάλη προσοχή, και αυτό ισχύει σε κάθε ρύθμιση. Η ρύθμιση δεν ξεκινάει τη στιγμή που κάνουμε την αίτηση, που τη στείλουμε. Ξεκινάει όταν κάνουμε την πρώτη πληρωμή.
0: Μάλιστα.
1: Η πρώτη πληρωμή και μόνο πρέπει να γίνει με μία καταβολή ακριβώς το ποσό. Αν η δόση μας είναι 88 και 85, πρέπει να βάλουμε 88 και 85.
0: Μάλιστα.
1: Άμα βάλουμε 88 και 90, το σύστημα δεν θα το δει και η ρύθμιση δεν θα ξεκινήσει.
0: Καταπληκτικό. Ευχαριστώ. Δεν λέω περισσότερα γιατί έμεινα λίγο έκπληκτος τώρα. Θα τα πούμε και πάλι. Ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Σταυρόπουλε. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστώ. Λοιπόν, ακούσατε τις λεπτομέρειες της διαδικασίας αυτής. Έχει ένα ενδιαφέρον όμως, ξαναλέω, σου δίνει τη δυνατότητα, βεβαίως υπό προϋποθέσεις όπως ακούσατε. Μπαίνει όμως σε μία τάξη και μικρότερα ποσά που κάποιοι δεν μπορούσαν να μπουν κλπ. Έχει ένα ενδιαφέρον αυτή η διαδικασία. Λοιπόν, τώρα πού θα πάμε, κίνηση. Δεν βλέπω, επειδή με ρωτάτε, για να πω γρήγορα, το ποτάμι, τα κλασικά. Δεν έχει όμως, το βλέπω καλό το ποτάμι. Σχετικά καλό για το 7 και 27 πρώτα λεπτά. Και η άνοδος και η κάθοδος. Εκεί στο κομμάτι το κλασικό στην Αττική Οδό, στο γνωστό κομμάτι της μεταμόρφωσης σε Κινησούλα. Καλύτερα τα πράγματα στη λεωφόρο Αθηνών στους Καραμαγκά. Κινησούλα όμως βλέπω στο λιμάνι του Πειραιά. Σε καλό δρόμο είμαστε. Αυτά σε γενικές γραμμές. Έχω γίνει και λίγο κολλιό Μιχάλης, να ξέρετε τώρα. Και στο Καματερό βλέπω στη Φιλής εκεί λίγο Κινησούλα. Λοιπόν, σε διαφημιστικό περιβάλλον, κυρίες και κύριοι, ήρθε η ώρα να εξοικονομήσουμε ενέργεια και χρήματα με τα πιστοποιημένα συστήματα Isomat Thermosystem. Με 20 χρόνια εμπειρία στην εξωτερική θερμομόνωση, Isomat έχει αναπτύξει 5 αξιόπιστα συστήματα για τις ιδιαίτερες ανάγκες κάθε κτηρίου. Όλα τα συστήματα Isomat Thermosystem φέρνουν δεκαετή εγγύηση και εφαρμόζονται από εξειδικευμένα συνεργεία 210-55-98-700.
2: Γεια σας. Θέλουμε να μας προτείνετε το καλύτερο στην εξωτερική θερμομόνωση. Διαβάσαμε για τα Isomat Thermosystem.
3: Ο γιος μας είπε ότι έχουν τα καλύτερα reviews. Και ο γείτονάς μας αυτά έβαλε.
4: Για υψηλές απαιτήσεις και αντοχή στο χρόνο, προτείνω το πιστοποιημένο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Isomat Thermosystem Premium. Με μεγάλη γκάμα αποχρώσεων στους έτοιμους οβάδες για να πετύχετε το αισθητικό αποτέλεσμα της αρεσκίας σας.
5: Α, τώρα και με γραφητούχα πολυστερίνη Νεοπόρ που παράγεται στη νέα μονάδα διογκωμένης πολυστερίνης της Isomat.
6: Τα είπε όλα ο Μαστοράς.
5: Όταν ξέρεις, ξέρεις.
7: Isomat Thermosystem Premium. Το premium της εξωτερικής θερμομόνωσης.
8: Λοιπόν, έχουμε και λέμε. Μύκονος ή Τίνος, και πώς θα πάμε χωρίς να χάσουμε τη μισή μέρα στο καράβι?
9: Χαλάρωσε. 7 και 20 πίνουμε καφέ στη Ραφίνα. Και σε 1 ώρα και 50 λεπτά είμαστε Τίνο.
8: Σοβαρά. Και για Μύκονο?
9: Μύκονος σε 2 ώρες και 15 λεπτά με το ταχύπλο Golden Princess. Αυτό το καλοκαίρι η Golden Star Ferries κάνει το ταξίδι σου χρυσό. Καθημερινά 7 και 20 το πρωί από Ραφίνα για Τίνο, Μύκονο, Πάρο, Ίο, Σαντορίνη. Golden Princess, Τίνος σε 1 ώρα και 50 λεπτά και Μύκονος σε 2 ώρες και 15 λεπτά. Και το καλύτερο, αν θέλουμε, παίρνουμε μαζί και το αμάξι μας. Κλείσε τα εισιτήριά σου τώρα στο goldenstarferries.gr. Golden Star Ferries.
10: Εκεί που χτυπάει η καρδιά του καλοκαιριού.
11: Κολέγιο Ανθρωπιστικών Επιστημών, ICPS. 3 δεκαετίες εμπειρίας στην εκπαίδευση επαγγελματιών ψυχικής υγείας. Τώρα όλα τα αναγνωρισμένα Bachelor και Master στα ελληνικά και με επιλογή Blended Fittings. Υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις στην καρδιά της Αθήνας. Πληροφορίες στο 210-645-6565 ή στην ιστοσελίδα icps.college. ICPS. Η επιλογή που αλλάζει τη ζωή σου.
12: Τώρα οι καλοκαιρινές προσφορές Nissan Summer Sales σε ταξιδεύουν. Απόκτησε Nissan Juke μόνο από 20.990 ευρώ και Nissan Qashqai μόνο από 27.990 ευρώ. Επισκέψου μια έκθεση Nissan έως 31 Ιουλίου και φύγε με το νέο σου αυτοκίνητο.
13: Κρατική Ορχήστρα Αθηνών. Άνοιξη όλο το χρόνο, κάθε χρόνο. Νέο πρόγραμμα για την καλλιτεχνική περίοδο 2026-2027. Σπουδαία συμφωνικά έργα. Αναθέσεις έργων σε συνθέτες. Διεθνείς συμπράξεις. Διάσημοι σολίστες. Κορυφαίοι μαέστροι. Η Κρατική Ορχήστρα Αθηνών φέρνει τη μουσική κοντά σε όλους. Ραντεβού στις 8 Οκτωβρίου στο Μέγαρο Μουσικής. coa.gr. Με την υποστήριξη του Υπουργείου Πολιτισμού.
14: Εσύ, θέλω να είσαι το φως μου, ο άνθρωπός μου, ο σύντροφός μου, το σπίτι μου σήμερα και...
15: Για πάντα!
14: Για πάντα. Χαλαρά. Φάση ρεύμα με Ήρων Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
16: Τόσο ευέλικτη σχέση έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Ήρων Yellow Value. Το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους 3 μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
14: μέχρι όσο θέλουμε εμείς.
16: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο Ήρων.gr ή σε ένα από τα 40 καταστήματα Ήρων. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατ. Τώρα χωρίς διακυμάνσεις στους 3 πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
17: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
18: Πολύ αυξημένη είναι αυτήν την ώρα η κυκλοφορία των οχημάτων στους δρόμους γύρω από το λιμάνι του Πειραιά. Καθυστερήσεις σημειώνονται επίσης στην Αθηνών Κορινθού από το Χαϊδάρι προς τη λίμνη Κουμουνδούρου, στην άνοδο της Κηφισού από τα κάτω Πατήσια ως τη Νέα Χαλκιδόνα και στην κάθοδο από τη Νέα Χαλκιδόνα ως τη Λεωφόρο Αθηνών ανατμήματα. Καθυστερήσεις και στην Αττική Οδό, στην έξοδο για Λαμία και στα δύο ρεύματα κυκλοφορίας. Σε κλείο καύσωνα για δεύτερο 24ωρο η χώρα. Πτώση της θερμοκρασίας αναμένεται από την Πέμπτη. Προβλήματα σημειώθηκαν τη νύχτα στην πόλη της Δράμας λόγω της έντονης βροχόπτωσης και των πολύ ισχυρών ανέμων. Δέντρα ξεριζώθηκαν ενώ κολόνες ηλεκτροδότησης έπεσαν. Σήμερα αναμένεται να τεθούν προς ψήφιση στην Ολομέλεια της Βουλής οι διατάξεις με τις οποίες καταργείται η περικοπή των συντάξεων χειρίας μετά την τριετία για τους ασφαλισμένους του νόμου Κατρούγκαλου. Για μια χρόνια στρέβλωση που πλέον αποκαθίσταται, κάνει λόγο το Υπουργείο Εργασίας. Νέες παρεμβάσεις για τη χρήση των ηλεκτρικών πατινιών φέρνει προς ψήφιση σήμερα η κυβέρνηση, με βασικό στόχο την προστασία των ανηλίκων, όπως ανακοίνωσε μέσω του Sky ο αναπληρωτής Υπουργός Υποδομών και Μεταφορών Γιώργος Κότσιρας. Στη συνταγματική αναθεώρηση αλλά και στις προετοιμασίες για τη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης, αναφέρθηκε εχθές ο Πρωθυπουργός στη συνεδρίαση της Κοινοβουλευτικής Ομάδας της Νέας Δημοκρατίας. Επιτέθηκε με σκληρή γλώσσα στο Πασόκ για τη στάση του στο θέμα της αναθεώρησης, ενώ επανέλαβε ότι οι εκλογές θα διεξαχθούν το 2027. Νέο κύμα επιθέσεων εξαπέλυσαν οι Αμερικανικές δυνάμεις εναντίον του Ιράν για 10η συνεχόμενη νύχτα. Στόχος επίθεσης έγινε δεξαμενόπλιο στα στενά του Ορμούζ, περίπου 8 ναυτικά μίλια βόρειο-ανατολικά της Λίμας στο Ομάν, σύμφωνα

0: Εδώ είμαστε, καλημέρα σας. Ελπίζω τα καλύτερα για τη σημερινή ημέρα, που ξέρω ότι είναι ζεστή. Βλέπω και τα μηνύματα τα οποία μου στέλνετε και κάποιοι από εσάς είστε και δεν σας αρέσει και πάρα πολύ η ζέστη. Και εμείς μην νομίζω ότι είμαστε στην κατηγορία που τρελαινόμαστε για τις υψηλές θερμοκρασίες, αλλά τι να κάνουμε, κυρίες και κύριοι, εδώ που είμαστε, εδώ θα τα βγάλουμε και πέρα. Τώρα, να σας πω, πριν πάω στη δήμαρχό μου εκεί στη Ραφίνα για να κουβεντιάσουμε λίγο για τα ζητήματα τα οποία έχουν προκύψει με το λιμάνι της Ραφίνας και ταλανίζει την περιοχή, και όχι μόνο το λιμάνι. Και την πόλη, αλλά και τους επισκέπτες, αλλά και τους κατοίκους της περιοχής. Έβλεπα κάποια πολύ ενδιαφέροντα στοιχεία γύρω από την υπόθεση των τιμών του ελαιολάδου. Λοιπόν, γιατί σας έλεγα χθες ότι με αφορμή την Ισπανία, όπου τα πράγματα τείνουν φέτος λόγω των βροχών να πηγαίνουν καλύτερα, έβλεπα ένα εξαιρετικό άρθρο του κ. Νίκου Μιχελάκη. Ο κ. Μιχελάκης ήταν τέλος πάντων στο σύνδεσμο των Δήμων της Κρήτης που παράγουν ελαιόλαδο. Και έγραψε ένα άρθρο ο κ. Μιχελάκης, κάποια στιγμή θα τον καλέσω να τα πούμε αναλυτικά. Λοιπόν, για το γεγονός ότι υπάρχει, λέει, πολύ μεγάλη εισαγωγή σπορελαίων στη χώρα μας, ειδικά τότε λόγω της κρίσης που είχε αυξηθεί πολύ η τιμή του ελαιολάδου. Και είχε φτάσει, ξέρω εγώ, 11, 12, 13, 15, 17 ευρώ το λίτρο. Άρα λοιπόν πάρα πολλοί κόσμος μπήκε στη διαδικασία και αντικατέστησε το ελαιόλαδο από τα σπορέλαια. Με ό,τι αυτό μπορεί να έχει ως συνέπεια για την υγεία μας, εμείς έτσι κι αλλιώς έχουμε μάθει τελείως διαφορετικά. Έβλεπα λοιπόν ότι εμείς ως χώρα, καταρχήν, έχουμε αρκετά μεγάλη κατανάλωση στο ελαιόλαδο γενικότερα. Τρώμε δηλαδή λαδάκι. Μετά ακολουθούν οι Ιταλοί, οι Ισπανοί, οι Τινήσοι, οι Πορτογάλοι και οι Τούρκοι. Να σας πω πάντως, για να κλείσω, ότι σε σχέση με το 2020 ή το 2024, πάντοτε με τα στοιχεία τα οποία παρουσιάζει ο κ. Μιχελάκης, λοιπόν, έχει διπλασιαστεί η ποσότητα των τόνων ηλιελαίου που εισάγουμε στη χώρα μας. Προς κατανάλωση, ξαναλέω, από τον απλό πολίτη, όχι από εταιρείες ή μόνο από εταιρείες για τη χρήση. Λοιπόν, αυτά θα τα πούμε για το λάδι όταν έρθει η ώρα, γιατί η αλήθεια είναι μου έχουν έρθει στα χέρια μου κάτι πολύ ενδιαφέρουσες έρευνες για το τι κάνει το λάδι στον οργανισμό μας, το καλό ελαιόλαδο. Η Δήμαρχος Ραφίνας, η κυρία Δήμητρα Τζεβά στην παρέα μας, διότι την περασμένη Παρασκευή είχαμε δημοτικό συμβούλιο, έγινε συζήτηση αναλυτική με την παρουσία και κατοίκων, από ό,τι έμαθα, για την κατάσταση που επικρατεί στο λιμάνι αλλά και στους δρόμους της πόλης Ραφίνας και την ταλαιπωρία και των κατοίκων και των επισκεπτών. Για να δούμε λοιπόν τι αποφάσισε το Δημοτικό Συμβούλιο, για να δούμε λοιπόν και τι θα γίνει με βάση και τις δηλώσεις που έκανε εδώ στον Sky 100,3 ο Βασίλης Κικίλιας για την επόμενη χρονιά. Καλημέρα, κυρία Δήμαρχε.
1: Καλή σας ημέρα. Ευχαριστώ για τη φιλοξενία.
0: Εγώ σας ευχαριστώ. Τι κάνει εκεί η πατρίδα μας, καλά?
1: Η πατρίδα είναι καλά, αλλά λίγο
0: ταλαιπωρείται.
1: Ναι,
0: μα είδα μια φωτογραφία που ανεβάσατε εκεί από το Δήμο, που το Δημαρχείο είναι στην παραλία, ας πούμε, της Ραφίνας. Ακινητοποιημένα τα αυτοκίνητα που πηγαίνουν για να φτάσουν να μπουν στο λιμάνι.
1: Στα νησιά, ναι. Αυτό τον καιρό συμβαίνει καθημερινά, όχι μόνο Παρασκευή, Σάββατο.
0: Ναι.
1: Δυστυχώς είναι πάρα πολλά τα πλοία. Δεν αντέχει πλέον το λιμάνι μας, δεν χωράνε πια στο λιμάνι μας.
0: Ναι, απ' έξω ή πάνε στο Λαύριο, λέει, και μένουν το βράδυ.
1: Ναι, πάνε στο Λαύριο, ανοιχτά στον Ευωϊκό κόλπο. Ναι. Δουλεύουν οι μηχανές όλη νύχτα, ακούγονται στη σιγή τη.
0: Ναι, τη νυχτερινή, προφανώς.
1: Ναι, ναι. Ο κόσμος έχει εκνευρισμό και το χειρότερο από όλα είναι το οδικό δίκτυο.
0: Κυρία Δήμαρχε, στο παρελθόν θυμάμαι, όταν ήμουν και εγώ πιο πιτσιρικά, τέλος πάντων, υπήρχαν και κάποιοι χώροι καλύπτανε τα αυτοκίνητα τα οποία τα άφηναν οι τουρίστες ή τέλος πάντων οι δικοί μας, οι οποίοι πέρανε τα πλοία και πηγαίνανε στα νησιά. Υπάρχει χώρος ή έχει πλημμυρίσει η Ραφίνα από αυτοκίνητα τα οποία τα παρκάρουν οι ταξιδιώτες και τα παίρνουν, ξέρω εγώ, μετά από 2-3 μέρες?
1: Έχει πλημμυρίσει κυριολεκτικά.
0: Μάλιστα.
1: Σκεφτείτε ότι παρκάρουν και 1 χιλιόμετρο μακριά από το λιμάνι και πάνε με τα πόδια κάτω.
0: Πώς θα γίνει αυτό. Τώρα, την Παρασκευή πήρατε κάποιες αποφάσεις. Το

0: καταρχήν, ναι, πριν πάω εκεί, πώς φάνηκε στο Δήμο και στην πόλη η δηλώση του κ. Κικίλια που είπε ότι φέτος τρέχει το πρόγραμμα όπως είναι, αλλά από του χρόνου θα γίνει μια διαβούλευση και με το Δήμο και με την Περιφέρεια και με τους συλλόγους της περιοχής για να δρομολογηθούν άλλες εξελίξεις. Πώς το βλέπει ο Δήμος?
1: Ακούγεται πάρα πολύ θετικά. Βέβαια, τώρα μέσα στη καρδιά του καλοκαιριού είναι αδύνατο να αλλάξει κάτι, το καταλαβαίνουμε. Θέλουμε να μειωθούν βέβαια τα δρομολόγια, είτε δυνατόν, αλλά για του χρόνου θα ελπίζουμε. Ελπίζουμε και έχουμε προσπαθήσει πολύ γι' αυτό, να ξέρετε, με πολλές επιστολές, παρουσιάσεις, συναντήσεις στο υπερταμείο, στο ΤΑΙΠΕΔ παλιότερα. Είναι λίγο περίπλοκο.
0: Οι θέσεις που μπορεί να καλυφθούν στο λιμάνι της Ραφίνας είναι πεπερασμένες. Είναι 4 μόνο, καλά θυμάμαι.
1: Ακριβώς. 4 βία να μπορέσει να φτάσει ένα 5ο πλοίο, το μικρό του Μαρμαρίου.
0: Ναι, και, και συνολικά τώρα πόσα πλοία είναι δρομολογημένα εκεί?
1: 11.
0: Άρα που σημαίνει ότι περισσεύουν μάνι-μάνι 5 με 6 πλοία.
1: Ναι, μερικά εντάξει, ένα κάθε στη Μύκονο τη νύχτα, ένα άλλο στο Μαρμάρι, ένα άλλο σε άλλο λιμάνι, φτάνει στο Λαύριο.
0: Μάλιστα.
1: Δεν γίνεται όμως αυτό το πράγμα, δεν γίνεται.
0: Ναι, το εντυπωσιακό είναι, γιατί έβλεπα κάποια στοιχεία να σας πω πριν κουβεντιάσουμε, ότι το πρωί η αναχωρήση των πλοίων μέσα σε μια ώρα έχει 6 δρομολόγια. Δηλαδή από τις 7 και 5 μέχρι τις 8 και 5 νομίζω έχει 6 δρομολόγια. Που σημαίνει 6 πλοία, που σημαίνει αυτοκίνητα, φορτηγά, κόσμος, μηχανάκια, όλα θα περάσουν πρωί-πρωί για να...
1: Από εκεί.
0: Ναι, και όταν θα γυρίσουν την Κυριακή, συνήθως το απόγευμα, δεν μιλάω μόνο για το καλοκαίρι, αλλά τα Σαββατοκύριακα που κάποιοι εκδράμουν, αυτά όλα επιστρέφουν.
1: Ακριβώς, μεταξύ 6 και 20 με 8. Δηλαδή μέσα σε 2 ώρες το πρωί και 2 ώρες το απόγευμα είναι το αδιαχώρητο. Σκεφτείτε να χρειαστεί ένα στενοφόρο να πάει σε ένα νοσοκομείο της Αθήνας.
0: Σκεφτείτε να πάρει, κάπου φωτιά και να πρέπει να πάει το πυροσβεστικό όχημα, κυρία Δήμαρχε.
1: Αυτό είναι να προσευχόμαστε κάθε μέρα. Δεν είναι τραγικό.
0: Να σας πω, θυμάστε άλλη φορά τέτοια κατάσταση για το λιμάνι της Ραφίνας?
1: Πάντα υπήρχε πρόβλημα τα 3-4 τελευταία χρόνια, αλλά αυτό τώρα υπερβαίνει των ορίων. Η κατάσταση έχει ξεφύγει.
0: Όταν γίνονται οι αιτήσεις και οι συζητήσεις εδώ στο Εμπορικής Ναυτιλίας, στην αρμόδια επιτροπή για τη δρομολόγηση πλοίων, έχει παρουσία ο Δήμος ή η Περιφέρεια γύρω από τα ζητήματα αυτά? Δηλαδή, όταν προκύπτει, ξέρω εγώ, αιτήματα για το λιμάνι της Ραφίνας, αντίστοιχα για το Λαύριο, υπάρχει παρουσία εκεί να εκφέρει άποψη εκπρόσωπος του οικίου Δήμου?
1: Δυστυχώς όχι. Είναι πολύ τραγικό αυτό, γιατί έχουν βάλει, ας πούμε, ένα εκπρόσωπο από ένα νησί. Σεβόμαστε τον Δήμαρχο των Κυθύρων βέβαια και μπορεί να πει ένα λόγο και για μας, αλλά δεν είναι το ίδιο.
0: Μα δεν είναι η δουλειά του. Τι δουλειά έχει ο Δήμαρχος των Κυθύρων?
1: Θέλω να πω, έχουν βάλει ένα μακρινό Δήμο να μάχεται για τα δικαιώματα τα δικά μας. Αυτό δεν είναι σωστό.
0: Ναι.
1: Θα πρέπει κάθε φορά να υπάρχει ένας αντίστοιχος. Το έχω το ζητάνε πάρα
0: προφανώς.
1: Πολλά χρόνια.
0: Ναι. Εκπρόσωπος, ναι.
1: Δυστυχώς. Είναι σαν να μην υπάρχουν βίκαοτα για όλα αυτά.
0: Ναι, διότι άκουσα τον κύριο Κικίλια που έλεγε τέλος πάντων ότι υπάρχει ένας ανταγωνισμός όταν υπάρχουν πολλές εταιρείες οι οποίες δρομολογούνται από συγκεκριμένο λιμάνι και είναι καλύτερα οι τιμές για τους πολίτες, επιβάτες κλπ. Αυτό είναι όντως θετικό. Αλλά από εκεί μέχρι να φτάσουμε στο σημείο να ξεφεύγουμε πλήρως των ορίων και να μην ξέρουν πού να βάλουν τα πλοία, είναι ένα θέμα, ρε παιδί μου.
1: Δεν είναι και φοβερά οι τιμές φτηνές, μην λέμε τώρα ότι θέλουμε.
0: Σας λέω,
1: αλλά...
0: τι είπε ο Υπουργός, δεν ξέρω εγώ. Δεν...
1: Ναι.
0: Αλλά θέλω να σας πω ότι υπάρχει μια λογική ότι όταν υπάρχουν 3-4-5 εταιρείες, ο ανταγωνισμός είναι καλύτερος. Έχει μια λογική.
1: Ναι, λογική έχει σε ένα άλλο λιμάνι.
0: Ναι.
1: Να τα Πειραιά, ας πούμε. Δεν ξέρω αλλού.
0: Με υποδομές δηλαδή, θέλετε να πείτε.
1: Ακριβώς.
0: Ναι.
1: Ακριβώς.
0: Ναι.
1: Το λιμάνι της Ραφίνας, όσοι ξέρουν, έχει μικρά όρια. Δεξιά έχει το μεγάλο ρέμα, αριστερά τον Εβοϊκό κόλπο που μένεται με, με το έντονο φαινόμενο του Εβοϊκού.
0: Βασικό είναι οι δρόμοι, εγώ αυτό λέω, κυρία Δήμαρχε. Δηλαδή, ό,τι και να κάνει το οδικό δίκτυο, το υπάρχον οδικό δίκτυο, δεν μπορεί να καλύψει τον όγκο των οχημάτων που μπαίνουν και βγαίνουν.
1: Ακριβώς, εκπονήθηκε ένα master plan χωρίς να ληφθεί υπόψη τίποτε άλλο. Ένας προστιακός π.χ. που ένα τμήμα του είναι υπόγειο από ότι υπάρχει μια μελέτη στα συρτάρια.
0: Ναι.
1: Δηλαδή δεν σκέφτηκαν καθόλου τα συνοδά έργα, όχι ότι μπορούσε να αναπτυχθεί το λιμάνι τόσο πολύ, αλλά δεν γίνεται μεμονωμένη ανάπτυξη.
0: Ναι. Και επίσης τώρα μου λέτε για τον προαστιακό, ναι, το ακούω τον προαστιακό από τότε που φτιάχτηκε η Αττική Οδός. Ακόμα το ακούω.
1: Και δεν έφτασε ποτέ, ούτε το πηγαίνει δεν ξεπέρασε.
0: Αυτό ακούω. Ακούω την Αττική Οδό. Πού είναι η Αττική Οδός η οποία και αυτή θα μπορούσε να βοηθήσει? Πουθενά. Προς το παρόν δεν υπάρχει.
1: Ακριβώς. Τίποτε δεν υπάρχει. Δεν ξέρω τι θα γίνει. Ναι. Με τον κύριο Κικίλια, όταν ήταν στο Υπουργείο Πολιτικής Προστασίας, είχαμε συνεργαστεί πάρα πολύ καλά και θεωρώ ότι θα υπάρξει μια όδευση καλύτερη στη συνέχεια. Μακάρι.
0: Ναι, μακάρι, μακάρι. Αλλά ξαναλέω, ακόμα έχουμε Ιούλιο, έχουμε τον Αύγουστο, έχουμε τον Σεπτέμβριο. Έχουμε δρόμο μπροστά μας.
1: Θα περάσουμε μαύρες ώρες το Σεπτέμβριο. Σκεφτείτε, έρχονται οι επιστροφές.
0: Ναι, ναι, σωστό. Να σας πω τώρα ευκαιρία, γιατί βλέπω και διάφορα ερωτήματα. Δύο πράγματα. Τα είπαμε και χθες λίγο τηλεφωνικά. Τι γίνεται με τον καθαρισμό των οικοπαίδων? Πώς πήγαν τα πράγματα στην περιοχή? Ο Δήμος είναι ένας μεγάλος Δήμος και πράσινος Δήμος της Ραφίνας.
1: Έχουμε μια μεγάλη ακτίνα. Φτάνουμε στο ορεινό Πικέρμη, στις παρυφές της Πεντέλης. Μπορώ να πω ότι ένα πολύ μεγάλο μέρος έχει ανταποκριθεί. Υπάρχει ένα ποσοστό που δεν ανταποκρίθηκε, βέβαια.
0: Ναι.
1: Έχουν ξεκινήσει οι επιβολές προστήμων.
0: Άρα γίνονται έλεγχοι δηλαδή με λίγα λόγια. Είναι υποχρεωτική έλεγχη.
1: Ναι, ναι. Είναι υποχρεωτικό.
0: Ναι. Οι έλεγχοι γίνονται μόνο από το Δήμο ή και από κλιμάκια της πυροσβεστικής υπηρεσίας?
1: Οι πολίτες πολλές φορές ειδοποιούν την πυροσβεστική, η πυροσβεστική ειδοποιεί εμάς και πάει το δικό μας κλιμάκιο.
0: Μάλιστα.
1: Υπάρχει μια πολύ καλή συνεργασία, ένας κύκλος. Οπότε νομίζω ότι πάμε καλά. Αλλά δεν είναι μόνο η φοβέρα του προστήμου. Πρέπει ο πολίτης να καταλάβει. Δεν μπορεί να κάθεται ψυχασμένο στο σπίτι του και να μην νοιαστεί για ένα γείτονα που θα κινδυνεύσει.
0: Σωστό είναι αυτό και είναι και ξαναλέω μια περιοχή πολύ μεγάλη. Εννοώ στα όρια ο Δήμος, όπως ο Δήμος Μαραθώνα Νέας Μάκρης, η Ραφίνα, η Αρτέμιδα με τα Σπάτα Παρέα. Είναι μεγάλες περιοχές.
1: Όλη η Ανατολική Αττική.
0: Ναι, ναι, και με μεγάλο όγκο πρασίνου που είναι δύσκολο, κατά την άποψή μου δηλαδή, από αυτά που ξέρω, αν δεν συνδράμει και ο πολίτης. Όσο μπορεί να συνδράμει και ο πολίτης.
1: Πρέπει να φυλάξουμε σαν κόρη οφθαλμού, μην ξεχάτε, στο τέλος θα χάσουμε και το οξυγόνο μας.
0: Αλήθεια...
1: Δεν είναι μόνο το περιβάλλον, είναι και η αλληλένδετη σχέση με τον άνθρωπο.
0: Ο τρόπος της ζωής μας γενικότερα. Τώρα, άλλο κομμάτι. Τι γίνεται εκεί με τη γέφυρα στην Καλλιτεχνούπολη, ξεκίνησαν τα έργα?
1: Ναι, ευτυχώς αργήσαμε γιατί είναι λίγο δυσκίνητο η κρατική μηχανή. Ναι. Τα καταφέραμε. Δουλεύουν πυρετοδός.
0: Που σημαίνει ότι πότε θα είναι έτοιμο?
1: Τέλος Αυγούστου θα είναι έτοιμο.
0: Ναι.
1: Παράλληλα, πιέζουμε και το Υπουργείο Οικονομικών να δώσει την πίστοση για τη μεγάλη γέφυρα, για το μεγάλο έργο. Γιατί μην ξεχνάτε ότι το.
0: Πάλι για την, για την ίδια περιοχή μιλάμε, για την Καλλιτεχνούπολη.
1: Ναι, για τη γέφυρα Μπέλεη θα είναι μια λωρίδα κυκλοφορίας.
0: Πρέπει
1: να αποκατασταθεί πλήρως ο δρόμος,
0: okay.
1: Γιατί παλιά τον μπαζώσανε μια ρεματιά. Η ρεματιά όμως άλλαξε τώρα ύφος.
0: Ναι.
1: Και
0: λόγω της βροχόπτωσης.
1: Ναι. Ναι, η κλιματική αλλαγή φέρνει από την καμένη πια Πεντέλη όγκους νερού. Αυτό θα επαναληφθεί. Μην νομίζετε ότι μια φορά και τελειώσαμε.
0: Μάλιστα. Άρα λοιπόν,
1: πρέπει να προβλέψουμε.
0: Το έργο είναι προσωρινό για να καλυφθούν οι ανάγκες και μου λέτε ότι είναι μίας λωρίδας κυκλοφορίας. Άρα πρέπει να γίνει και μεγαλύτερο έργο, το οποίο δρομολογείται για πότε? Έχουμε καμία εικόνα ή ακόμα
1: Όχι.
0: είμαστε στις μελέτες?
1: Όχι.
0: Είμαστε
1: μελέτες. Δεν, η μελέτη είναι έτοιμη από την αρχή.
0: Okay.
1: Μας την έκανε η διαπραξική εταιρεία που είμαστε μέλη.
0: Mm-hmm.
1: Αλλά πρέπει να δοθεί το χρήμα.
0: Ναι, το χρήμα είναι, το χρήμα είναι πολύ.
1: Είναι περίπου 2 εκατομμύρια.
0: Μάλιστα. Και περιμένετε από πού, από το οικονομικό, από πού θα έρθει το.
1: Ναι, το Υπουργείο Πολιτικής Προστασίας έχει δώσει την έγκριση. Τώρα περιμένουμε το Υπουργείο Οικονομικών.
0: Μάλιστα. Σε καλό δρόμο είμαστε. Ευχαριστώ πάρα πολύ, κυρία Δήμαρχε. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλημέρα. Να είστε καλά. Γεια σας, η κυρία Δήμητρα Τζεβάη, δήμαρχος Ραφίνας Πικερμίου. Και για το ζήτημα του λιμανιού, ξαναλέω, μεγάλη ιστορία πάντως. Για να το σκεφτείτε λίγο. Ακόμα κι εσείς που, ρε παιδί μου, μπορεί να μένετε εκεί στα ανατολικά και να πέφτετε τις ώρες της μετακίνησής σας και να βλέπετε ατελείωτα αυτοκίνητα μπροστά σας, είτε προς το λιμάνι, προς τη Ραφίνα εννοώ, προς την Ανατολική Αττική, είτε προς το κέντρο. Τι ταλαιπωρία περνάτε κι εσείς. Λοιπόν, θα περάσουμε σε διαφημιστικό περιβάλλον. Αργήσαμε και λιγάκι, σας ζητώ συγγνώμη. Όταν μιλάμε για στεγάνωση ταλατσών, η λύση είναι εύκολη και έρχεται από την Ιζωμάτ. Όπως κάθε πρωταθλητής, δεν συμβιβάζεται μέχρι να φτάσει στο χρυσό. Έτσι και η Ιζωμάτ φέρνει το χρυσό στεγάνωση με το 100% αυθεντικό πολυουρεθανικό στεγανοτικό Ισοφλέξ πηγείου 500. Ο πρωταθλητής της οικογένειας στεγανοτικών της Ιζωμάτ προσφέρει οριστικές λύσεις ακόμα και στις πιο απαιτητικές εφαρμογές ταλάτσας με ισχυρές αντοχές στις καιρικές συνθήκες και την UV ακτινοβολία και με την αυστηρότερη, παρακαλώ πάρα πολύ, ευρωπαϊκή πιστοποίηση με προσδόκιμο χρόνο ζωής 25 χρόνια.
2: Έλα, έλα, ο μικρός μας άφησε ηχητικό.
3: Μαμά και μπαμπά, τι φάση, ακόμα το ψάχνετε? Η λύση μας για εξωτερική θερμομόνωση λέγεται Isomat Thermo System. Με επιλογή από 5 διαφορετικά συστήματα και με τα καλύτερα reviews σε εξοικονόμηση λόγω μείωσης κόστους για θέρμανση ψήξη. Plus, full 5 stars στην ποιότητα ζωής μέσα στο σπίτι. Plus, νέα όμορφη πρόσωψη και αύξηση της εμπορικής αξίας του ακινήτου. Μα πόσο boomers πια!
4: Isomat Thermo System. Με την εγγύηση ποιότητας Isomat που ξέρεις.
3: Και σούπερ επιδότηση του προϋπολογισμού με το πρόγραμμα Εξοικονομώ. Μα καλά, εγώ θα σας τα βρίσκω όλα.
5: Καλησπέρα, καλώς ήρθατε. Περιμένετε παρέα? Για πόσους να βάλω νεράκια?
6: Για τρεις. Για τρεις, αγόρι μου. Έλα, βάλ' το. Βάλ' το. Ναι, ναι, το έβαλε. Το έβαλε. Ναι.
7: Τι δροσιά του να έχετε?
5: Στην υγειά σας. Και αφού παίζετε Big Win, θα φέρω και πατατάκια.
8: Όλοι ξέρουν ότι με προσφορά χωρίς κατάθεση και άπεκτα δώρα, όταν είσαι στην Big Win, είσαι μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bigwin.gr.
9: Summer Sale at Attica. Έως και 50% σε αμέτρητα fashion brands στον απόλυτο προορισμό shopping. Attica. You at your best.
10: Τα ταχύπλοα της Seajets φέρνουν πιο κοντά τη Ραφίνα με Άνδρο, Τίνο, Μύκονο, Πάρο και Νάξο. Γρήγορα και οικονομικά, από 28 ευρώ για Άνδρο σε μία ώρα, από 28 ευρώ για Τίνο σε δύο ώρες και τώρα 50% έκπτωση στο εισιτήριο του αυτοκινήτου προς Άνδρο, Τίνο και Μύκονο.
11: Όπα, όπα, μισό. Ραφίνα Άνδρο σε μία ώρα από 28 ευρώ και Ραφίνα Τίνο σε δύο ώρες από 28 ευρώ και το αυτοκίνητο στη μισή τιμή.
10: Ναι, ναι, με τα ταχύπλοα της Seajets. Γρήγορα. Απολαύστε ταχύτητα.
11: Και οι επιστροφές.
10: Από Άνδρο 24 ευρώ και από Τίνο 34 ευρώ. Μα πού πας?
11: Κλείνω τα εισιτήρια για να προλάβω την προσφορά. Συνέχισε εσύ.
10: Ταξιδεύουμε από τη Ραφίνα καθημερινά με έως 4 αναχωρήσεις στις 8 παρα 20, στις 11 και στις 2 και 20. Μόνο με τη Seajets. Και γρήγορα και οικονομικά. Seajets. Κερδίζεις καλοκαίρι.
12: Στη ζωή μου έχω δοκιμάσει πολλούς μεζέδες. Αλλά αυτός ο μεζές από τις Σέρες δεν παίζεται. Πιπεράκια μπακάλικα άτσαλου. Αυθεντικά σεραϊκά.
13: Καλοκαίρι με ομορφιά, μόδα και στυλ στα Hondo Center. Απολαύστε τον ήλιο και τη θάλασσα με στυλ και προστασία. Ανακαλύψτε μεγάλη ποικιλία σε αντιλιακά για πρόσωπο και σώμα, αλλά και εντυπωσιακά μαγιό που θα απογειώσουν την καλοκαιρινή σας εμφάνιση. Όλα τα αγαπημένα σας beauty brands, μαγιό και beachwear για summer looks που ξεχωρίζουν. Επισκεφτείτε ένα πολυκατάστημα Hondo Center δίπλα σας και ζήστε την απόλυτη εμπειρία καλοκαιρινού shopping.
14: Hondo Center. Υπέροχο ταξίδι ομορφιάς.
15: Hondo Center.
16: Plus, plus, plus.
17: Τι είναι πάλι αυτό που τραγουδάς όλη μέρα?
18: Η επιτυχία του καλοκαιριού.
17: Δηλαδή?
18: Δηλαδή το Σύμπα. Plus δροσιά, plus άνεση, plus εξοικονόμηση.
19: Plus, plus, plus.
18: Κλιματιστικά το Σύμπα. Και απολαμβάνεις κορυφαία απόδοση, μοναδική άνεση και εξοικονόμηση ενέργειας. Το Σύμπα. Κλιματιστική υπεροχή Α3+.

0: Θυμίζω ότι θα κάνουμε παρέα έως και τις 9 εκτάκτως σήμερα. Μετά το δελτίο ειδήσεων των 8 στην παρέα μας θα είναι ο αντιπρόεδρος κυβέρνησης, κ. Κωστής Χατζηδάκης. Έχουμε να κουβεντιάσουμε 2-3 πράγματα και για την καθημερινότητα. Ο αντιπρόεδρος όμως ασχολείται με πάρα πολλά πράγματα. Εκπροσώπησε την κυβέρνηση και στην Κύπρο με αφορμή την επέτειο της Κυπριακής τραγωδίας. Θυμίζω ότι ο απερχόμενος Γενικός Γραμματέας του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών πάει στην Λευκωσία σε μια τελευταία προσπάθεια, στη δική του θητεία τουλάχιστον, για να δούμε αν μπορεί να υπάρξει μια κινητικότητα γύρω από το Κυπριακό, αλλά και άλλα ζητήματα τα οποία θα κουβεντιάσουμε με τον αντιπρόεδρο και για την ιστορία του ΟΠΕΚΕΠΕ και για την ιστορία της συνταγματικής αναθεώρησης. Αλλά να σας πω την αλήθεια μεταξύ μας, βλέπω σήμερα στον τύπο γενικότερα που υπάρχει ένα θέμα που λέει πόσα οφείλει το δημόσιο ως χρέη. Τα συνολικά χρέη λοιπόν του δημοσίου, ούτε λίγοτε πολλά, ούτε λίγοτε πολύ, ωραίο, ούτε λίγοτε πολλά, είναι 3 δισεκατομμύρια. Δεν είναι πολλά λεφτά. Δηλαδή, θέλω να πω ρε παιδί μου, ότι αυτό είναι μια ρευστότητα την οποία στερεί το δημόσιο από την πραγματική οικονομία. Και όταν λέμε ότι η ελληνική οικονομία πηγαίνει καλά, ακούω και τον Πρωθυπουργό, τον άκουσα και χθες, και ότι στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης η πρόθεση είναι συγκεκριμένες κοινωνικές ομάδες, όπως οι επαγγελματίες, οι μικρομεσαίοι, οι συνταξιούχοι, ομάδες οι οποίες, όπως καταλαβαίνετε, έχουν λίγο σε απόσταση από την κυβέρνηση μείνει. Δεν είναι όμως ένα θέμα, αφού γενικά λέμε ότι η οικονομία πάει καλά ή ότι προσπαθεί να πάει καλά, ότι έχουμε υπεραπόδοση του προϋπολογισμού. Γιατί λοιπόν να υπάρχει αυτή η καθυστέρηση? Γιατί να υπάρχουν αυτές οι ληξιπρόθεσμες οφειλές, οι οποίες παραμένουν σε υψηλά επίπεδα? Και επίσης να υπογραμμίσω κάτι που εγώ το λέω κάθε φορά, γιατί υπάρχει και η άλλη οπτική του νομίσματος. Οι επιχειρήσεις για τις οποίες οφείλει το δημόσιο πρέπει να είναι όμως εντάξει στις υποχρεώσεις τους και προς το δημόσιο, δηλαδή την εφορία τους, τις ασφαλιστικές φορές, τις πληρωμές στους εργαζόμενούς τους. Καταλαβαίνετε τι εννοώ. Πόσο δύσκολα μπορεί να είναι μια επιχείρηση, πόσο δύσκολη η κατάσταση για μια επιχείρηση γύρω από το συγκεκριμένο θέμα. Εν τω μεταξύ, δεν έχω πάρα πολύ χρόνο γιατί ξέρετε μετρώ υπολογία, το έχω αυτό το κακού χούι που λέει και ο κ. Γιαννίρης, αλλά τι να κάνω. Λοιπόν, από σήμερα λέει τέλος στα ηλεκτρικά πατίνια κάτω των 18, των 17, συγγνώμη, βάλα το ΦΠΑ, με συγχωρείτε. Λοιπόν, 150 λέει παιδιά και έφηβοι τραυματίστηκαν με πατίνια το πρώτο τρίμηνο του 26, το πρώτο τρίμηνο, 44% λέει μπορεί να μειώσει τις κρανιογκεφαλικές κακώσεις με τη χρήση κράνους. Η αλήθεια είναι ότι βλέπω τώρα τελευταία να φοράνε κράνη αυτοί που καβαλάνε τα πατίνια. 3-8% των συνολικών τραυματισμών παιδιών που φτάνουν στα επίγοντα είναι από ατυχήματα, λέει, με πατίνια. Αναμενόμενο και λίγα μου φαίνονται. Και το 1/3 λέει των ατυχημάτων αφορούν κακώσεις στο κεφάλι και σοβαρούς τραυματισμούς στα άνω και τα κάτω άκρα. Άρα πρέπει με κάποιον τρόπο αυτό, αν όχι να εξαλειφθεί, να μειωθεί σημαντικά. Πάντως τη νύχτα που κυκλοφορώ, η αλήθεια είναι ότι βλέπω κάμποσα πατίνια να περπατάνε. Αλλά ανάποδα στον δρόμο, αλλά με ακουστικά στα αυτιά. Ωραίο, ήταν ένα τύπο, μου άρεσε πολύ, παιδιά τους. Τα ακουστικά ήταν πιο μεγάλα από το κεφάλι του. Αλλά έχω δει όμως και έναν, τον έχω τεστάρει, γιατί είναι την ίδια ώρα προφανώς, κάπου θα πηγαίνει, ο οποίος κυκλοφορεί με μονόροδο. Το ξέρετε, τα μονόροδα. Με μία ρόδα. Έχει λοιπόν ένα κράνος που ανάλογα που στρίβει το κεφάλι του ανάβει και το φλας. Ωραίο. Μην γελάς, Κωστάκη. Είναι πάρα πολύ ωραίο. Και αυτό θα είναι και ακριβό, να ξέρεις. Έχει και γυλαίκο που όταν πατάει, δεν ξέρω με ποιον τρόπο πατάει φρένο στο μονόροδο, ανάβει το stop. Πάρα πολύ ωραίο. Προσεγμένος αυτός, η αλήθεια είναι. Αλλά για να ξαναγυρίσω, είναι μεγάλη πληγή. Και όχι μόνο στην Αθήνα και στη Θεσσαλονίκη, αλλά και στα νησιά τα πατίνια. Και κάπου πρέπει να βάλουμε μια τάξη στην αταξία γύρω από το ζήτημα αυτό. Λοιπόν, να πω πολύ γρήγορα καλημέρα στη Μαρία στο Χαλάνδρη, τον Νίκο στο Μοσχάτο, την Ελπίδα στην Αργυρούπολη, τη Σεμίνα στη Σαρονίδα, τη Χρύσα στην Αγία Παρασκευή, την Έφη στη Ζωφριά, τη Βασιλική στον Άγιο Μελέτιο και τον Βασίλη στην Πεντέλη, την Αφροδίτη Σταυριλίσια, τη Βούλα στο Παγκράτη, τον Στέφανο στο Γέρακα, τον Άρη στο Εγάλεο, τον Μάνθο στο Χαλάνδρη και τον Μαστοντίνο στο Γαρδίκι. Κυρίες και κύριοι, καλημέρα σας. Μετά το δελτίο ειδήσεων, εκτάκτως, εδώ θα είμαστε και πάλι. Καλημέρα σας.
1: Πανεπιστήμιο Κιλ στην Ελλάδα. Το πρώτο παράρτημα Δημόσιου Βρετανικού Πανεπιστημίου που έλαβε άδεια μη κρατικού πανεπιστημίου στην Αθήνα. Νέα προγράμματα σπουδών στη διοίκηση επιχειρήσεων, το μάρκετινγκ και τη διοικητική επιστήμη και τεχνολογία. Πρόσβαση σε σύγχρονα εργαλεία διοίκησης και ανάλυσης δεδομένων. Εφαρμοσμένο μοντέλο εκπαίδευσης προσανατολισμένο στην καινοτομία και τη βιωσιμότητα. Το Πανεπιστήμιο Κιλ είναι εδώ. Πληροφορίες killgreece.gr. Υποκράτους 33. Τα προγράμματα βρίσκονται σε διαδικασία αξιολόγησης από την Εθνική Αρχή Ανώτατης Εκπαίδευσης.
2: Καλοκαιράκι όνειρο! Ψήνεται ο τόπος και εγώ μαζί, μα όταν κλείνω την πόρτα του φούρνου, του μπαλκονιού, έχει τόση δροσιά που μου έρχεται να τσιρίξω! Αυτό δεν είναι σπίτι, είναι όαση!
3: Ως πότε θα επιμένεις να βαφτίζεις όαση την κόλαση? Κράτα τη ζέστη έξω με την κορυφαία θερμομόνωση των κουφωμάτων Αλουμίλ. Τώρα, εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
4: Παρίσι, 1940. Η νυχτερινή απαγόρευση της κυκλοφορίας επιβάλλεται παντού.
5: Εκτός από το πολυτελές Ριτς. Ο μπάρμαν του Ριτς, ένα σαρωτικό βάλς της ιστορίας με τη μυθοπλασία
4: σε ένα μυθικό ξενοδοχείο. Φιλίπ Κολέρ, ο μπάρμαν του Ριτς.
5: Κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Πατάκη.
6: Το σώμα σου θυμάται πώς κοιμάται. Άλλαξε του την ανάμνηση με ένα διπλό στρωμακάντια μόνο από 419 ευρώ. Έκπτωση 40% στην κορυφαία συλλογή στρωμάτων Inventor και έως 30% στα υπόλοιπα στρώματα και προϊόντα ύπνου Κάντια. Δώσε στο σώμα σου μια εμπειρία ύπνου που αξίζει να θυμάται. Καλοκαιρινές εκπτώσεις Κάντια. Wake up in the Mediterranean.
7: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Από Δευτέρα στα Lidl. Κιμάς ανάμεικτος άπαχος 500 γραμμάρια 25% φθηνότερα 3,85. Κατσικίσιο λευκό τυρί 800 γραμμάρια 25% φθηνότερα 7,49. Και ψωμί για τόστ 1 κιλό 26% φθηνότερα 1,59. Lidl. Γιατί αξίζει.
8: Σπουδές ξενοδοχειακών. Και τώρα ανώτερες σπουδές ACME. 7ος χρόνος συνεργασίας με την νούμερο 1 σχολή ξενοδοχειακών στον κόσμο, École Hôtelière de Lausanne. Καινοτόμα προγράμματα Vet by EHL που οδηγούν σε ελβετικό δίπλωμα στα ξενοδοχειακά και τη γαστρονομία. Με την εγγύηση της ελβετικής παράδοσης και υπεροχής στην τουριστική εκπαίδευση. Ανώτερες σπουδές ACME. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση.
9: Όταν βλέπετε να κλαίω.
10: 14 Σεπτεμβρίου στο Καλλιμάρμαρο η μεγάλη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε. Μάνος Λοΐσος. Ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία. Συμμετέχουν Αφιλοκερδός, Δήμητρα Γαλάνη, Γιάννης Διονυσίου, Γιώργος Νταλάρας, Βασίλης Παπακοσταντίνου, Μίλτος Πασχαλίδης, Μαρίνα Σάτι, Κώστας Τριανταφυλίδης, Ελένη Τσαλιγοπούλου, Νεφέλη Φασούλη. Εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο όλοιμαζιμπορούμε.gr.
11: Η ώρα είναι 8.
12: Παιδιά, GPS, έχουμε χαθεί.
11: Δεξιά.
12: Αριστερά. Ένας να μου μιλάει.
11: Εγώ, δεξιά.
12: Γιατί εσύ, αριστερά.
11: Γιατί εγώ είμαι συνοδηγός.
12: Δεξιά.
11: Ναι, αλλά εγώ είμαι πιο ωραίος.
12: Αριστερά.
11: Δεξιά.
12: Αριστερά.
11: Δεξιά.
12: Αριστερά.
11: Δεξιά.
12: Μονοθέσιο.
13: Ονειρεύεσαι μονοθέσιο.
14: Ζήσε την εμπειρία των κορυφαίων αγώνων με κάρτες Alpha Bank Visa χάρη στη Visa. Μάθε περισσότερα στο alpha.gr.

0: 100,3.
1: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, είναι το δελτίο ειδήσεων του Sky στις 8, στο μικρόφωνο η Μαρία Λιφαντή. Συνεχίζεται και σήμερα η έξοδος των αδειούχων του Ιουλίου. Πολύ αυξημένη είναι η κυκλοφορία των οχημάτων στους δρόμους γύρω από το λιμάνι του Πειραιά. Καθυστερήσεις σημειώνονται στην Αθηνών Κορινθού από το Χαϊδάρι προς το Σκαραμαγκά, στην άνοδο της λεωφόρου Κηφισού από Δυραχείου ως Αχαρνών και στην κάθοδο από τη Νέα Χαλκιδόνα ως τη λεωφόρο Αθηνών ανατμήματα. Καθυστερήσεις σημειώνονται αυτήν την ώρα και στην Αττική Οδό, στην έξοδο Γιαλαμία και στα δύο ρεύματα κυκλοφορίας. Συνεχίζεται εντωμεταξύ υψηλός κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιάς, προβλέπεται εντωμεταξύ σήμερα σε Αττική, Εύβοια, περιοχές Στερεάς Ελλάδας, Πελοποννήσου, της Κεντρικής και της Δυτικής Μακεδονίας. Συνολικά μέσα σε ένα 24ωρο εκδηλώθηκαν 39 αγροτοδασικές πυρκαγιές στη χώρα. Ισχυροί άνεμοι που συνοδεύονταν από έντονη βροχόπτωση έριξαν δέντρα και κολόνες ηλεκτροδότησης εχθές το βράδυ στη Δράμα και τα περίχωρά της. Η πυροσβεστική δέχτηκε τουλάχιστον 21 κλήσεις για κοπές δέντρων και 2 κλήσεις για αφαιρέσεις αντικειμένων. Σε αυξημένη επιφυλακή, λόγω των πολύ υψηλών θερμοκρασιών, βρίσκονται οι υπηρεσίες του Δήμου Αθηναίων, ανοιχτές για τους πολίτες από τις 9 το πρωί ως και τις 9 το βράδυ και για όσο χρειαστεί, θα είναι 7 κλιματιζόμενες λέσχες φιλίας του Δήμου. Οι πολίτες και ιδιαίτερα όσοι ανήκουν στις ευπαθείς ομάδες μπορούν να επικοινωνούν με την 24ωρη γραμμή εξυπηρέτησης του Δημότη 1595. Σε αυξημένη ετοιμότητα έχουν τεθεί οι υπηρεσίες του Υπουργείου Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας και οι συναρμόδιοι φορείς. Σήμερα θα τεθούν προς ψήφιση στη συνεδρίαση της Ολομέλειας της Βουλής οι νομοθετικές διατάξεις που κατατέθηκαν εχθές το απόγευμα, με τις οποίες καταργείται η περικοπή των συντάξεων χειρίας μετά την παρέλευση της τριετίας για τους συνταξιούχους που υπάγονται στο καθεστώς του νόμου Κατρούγκαλου. Για μια χρόνια στρέβλωση που πλέον αποκαθίσταται κάνει λόγο το Υπουργείο Εργασίας. Στη συνταγματική αναθεώρηση καθώς και στις προετοιμασίες για τη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης που θα αποτελέσει όπως είπε ένα τεστ αξιοπιστίας για την κυβέρνηση, εστίασε ο Πρωθυπουργός στη χθεσινή συνεδρίαση της κοινοβουλευτικής ομάδας της Νέας Δημοκρατίας. Ο κύριος Μητσοτάκης επιτέθηκε με σκληρή γλώσσα στο Πασόκ για τη στάση του στο θέμα της αναθεώρησης, κάνοντας λόγο για δηλητήριο λαϊκισμού και τοξικότητας της αντιπολίτευσης, με ειδικές αναφορές στο θέμα του ΟΠΕΚΕΠΕ, των εμπριστικών επιθέσεων και της Μαρφίν. Επανέλαβε ότι οι εκλογές θα διεξαχθούν το 2027, ενώ στο ερώτημα γιατί ο λαός να δώσει μια τρίτη τετραετία στη Νέα Δημοκρατία, απάντησε για να μην γυρίσουμε τρεις τετραετίες πίσω. Ο Πρωθυπουργός κρίνεται με ταξεταστέως στα οικονομικά άριστος της αλχημίας και με συμπτώματα αμνησίας και αφωνίας για τον εκλεκτό του στον ΟΠΕΚΕΠΕ κύριο Μελά, σχολίασε ο εκπρόσωπος του ΠΑΣΟΚ Κώστας Τσουκαλάς. Η απάντηση στον κύριο Μητσοτάκη θα δοθεί πολύ σύντομα από τους πολίτες και θα είναι συντριπτική, αναφέρει σε ανακοίνωσή του ο ΣΥΡΙΖΑ. Προς ψήφιση αναμένεται να τεθούν σήμερα από την κυβέρνηση οι νέες παρεμβάσεις για τη χρήση των ηλεκτρικών πατινιών με βασικό στόχο την προστασία των ανηλίκων. Την είδηση ανακοίνωσε χθες μέσω του Sky ο αναπληρωτής Υπουργός Υποδομών και Μεταφορών Γιώργος Κότσιρας. Μεταξύ των παρεμβάσεων είναι η απαγόρευση της χρήσης ηλεκτρικών πατινιών από άτομα κάτω των 17 ετών και η καθιέρωση της υποχρεωτικής ασφάλισης για όλα τα ηλεκτρικά πατίνια και όλους τους χρήστες. Νέο κύμα επιθέσεων εξαπέλυσαν οι αμερικανικές δυνάμεις εναντίον του Ιράν για 10η συνεχόμενη νύχτα. Στόχος, όπως ανακοίνωσε η Κεντρική Διοίκηση των Ηνωμένων Πολιτειών, να αποδυναμωθούν περαιτέρω οι στρατιωτικές δυνατότητες του Ιράν που χρησιμοποιούνται για επιθέσεις εναντίον εμπορικών πλοίων στο Ορμούζ. Οι φρουροί της Επανάστασης ανακοίνωσαν από την πλευρά τους ότι επιτέθηκαν εναντίον αμερικανικών εγκαταστάσεων στο Μπαχρέιν και το Κουβέιτ. Συναγερμοί ήχησαν επίσης στην Ιορδανία αλλά και στην αυτόνομη περιφέρεια του Κουρδιστάν στο βόρειο Ιράκ. Ένα δεξαμενόπλοιο ανέφερε ότι χτυπήθηκε από άγνωστο βλήμα στα στενά του Ορμούς περίπου 8 ναυτικά μίλια βορειοανατολικά της Λίμα στο Ομάν, σύμφωνα με την Υπηρεσία Ναυτιλιακών Εμπορικών Επιχειρήσεων του Ηνωμένου Βασιλείου. Οι φρουροί της Επανάστασης ανακοίνωσαν επίσης ότι σταμάτησαν 2 πετρελαιοφόρα δεξαμενόπλια που κινούνταν στη λεγόμενη νότια διαδρομή στα στενά του Ορμούς, κάτι που η Τεχεράνη τονίζει ότι δεν επιτρέπει, σύμφωνα με το επίσημο πρακτορείο ειδήσεων IRNA.
2: Χρειάζεται να είσαι ειδικό στις επενδύσεις για να επενδύσεις? Με την υπηρεσία Personal Investment Portfolios της Eurobank, όχι. Γιατί έχεις πρόσβαση σε διαμορφωμένα επενδυτικά χαρτοφυλάκια που διαχειρίζεται η Eurobank Asset Management, τα ΕΔΑΚ, και επενδύουν σε αμοιβαία κεφάλαια. Επιλέγεις το χαρτοφυλάκιο που ταιριάζει με το δικό σου επενδυτικό προφίλ και επωφελείσαι από τα πλεονεκτήματα της επαγγελματικής διαχείρισης από τους ειδικούς. Μάθε περισσότερα στο eurobank.gr ή κλείσε ραντεβού με το στέλεχος που σε εξυπηρετεί. Σε κάθε μπροστά, Eurobank. Η Eurobank Asset Management ΕΔΑΚ δεν εγγυάται το αποτέλεσμα της διαχείρισης χαρτοφυλακίου. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και οι προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές.
1: Ολοκληρώνουμε το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού. Μας ενημερώνει μετεωρολόγος του Sky, Χριστίνα Σούζη.
0: Ό,τι καιρό κι αν κάνει, η Ντουροστίκ έχει τα κατάλληλα υλικά για το σπίτι σου.
3: Στην Αττική σήμερα Τρίτη θα υπάρχει ηλιοφάνεια. Ανεμεταβλητή 3 με 4 μποφόρ και θερμοκρασία θα εκμανθεί από 25 έως 37 με 38 βαθμούς. Θεσσαλονίκη σήμερα πιθανότητα για απογευματινές μπόρες στα γύρωνα ή θερμοκρασία έως 37 βαθμούς. Γενικότερα σήμερα Τρίτη στην κεντρική την Ανατολική Μακεδονία και τη Θράκη το μεσημέρι και το απόγευμα θα σημειωθούν τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες. Στην υπόλοιπη χώρα γενικά αίθριος καιρός. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο. Στο Ιόνιο 3 με 5 μποφόρ και στο Αιγαίο 4 με 6. Η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι στα ηπειρωτικά έως 39 με 40 και τοπικά 41 βαθμούς και στα νησιά έως 35 με 37. Την Τετάρτη τοπικές βροχές, οι μπόρες και σποραδικές καταιγίδες θα σημειωθούν κυρίως το μεσημέρι και το απόγευμα στα βόρεια, βόρειο-ανατολικά ορεινά. Στην υπόλοιπη χώρα λίγη συννεφιά. Οι άνεμοι θα πνέουν δυτική-βόρειο-δυτική 4 με 6 μποφόρ και η θερμοκρασία θα σημειώσει πτώση στα βόρεια. Στα νότια ηπειρωτικά όμως, καθώς και στη νότια νησιωτική χώρα, θα διατηρηθεί σε υψηλά επίπεδα. Τέλος, την Πέμπτη, στα ανατολικά ηπειρωτικά της Σποράδες και την Εύβοια, θα σημειωθούν τοπικές βροχές και πιθανώς μεμονωμένες καταιγίδες. Στην υπόλοιπη χώρα, γενικά αίθριος καιρός, με πιθανότητα για τοπικές βροχές ή μπόρες στα ορεινά ηπειρωτικά το μεσημέρι και το απόγευμα. Οι άνεμοι βόρειοι 3 με 5, στα πελάγια 6 και πρόσκαιρα στο νότιο ανατολικό Αιγαίο έως 7 μποφόρ και η θερμοκρασία θα σημειώσει πτώση σε όλη τη χώρα. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
4: Ξέρετε ποια ερώτηση ακούω συνέχεια? Μας τώρα, αν δεν μπορώ να κάνω εξωτερική θερμομόνωση, υπάρχει άλλη λύση για να προστατέψω το σπίτι μου από ζέστη, κρύο και υγρασία? Η απάντηση είναι μία. Ναι, υπάρχει. Από την Duro-Stick. Τεχνοπρούφ θέρμο για θερμοπροστασία και στεγάνωση της ταράτσας. Θερμοελάστικ κόλορ για θερμοπροστασία, στεγάνωση και βάψιμο των εξωτερικών τείχων. Δύο κορυφαίες λύσεις για ταράτσες και τείχους. Για παλιές ή νέες επιφάνειες. Βαμμένες ή άβαφες. Εύκολα, γρήγορα, οικονομικά. Με πιστοποιήσεις από το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο και το Πανεπιστήμιο Αθηνών. Μην ψάχνετε άλλο. Για θερμοπροστασία και στεγάνωση υπάρχει λύση. Duro-Stick.
5: Duro-Stick για κάθε χρήση. Duro-Stick υπάρχει λύση.
1: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Μικρόφωνο και πάλι στον Γιώργο Ψάλτη.

0: Εδώ είμαστε κυρίες και κύριοι, αφήνουμε τους αγγέλους εκεί που πρέπει να είναι και εμείς προσγειωνόμαστε στην καθημερινότητα. Εκτάκτως σήμερα παρέα μέχρι και τις 9 εδώ στον Sky 100,3. Ο Άρης ταλαιπωρείται, ένα μικρό προβληματάκι, θα είναι όλα καλά για την αυριανή ημέρα νομίζω. Λοιπόν, οπότε θα κάνουμε παρέα έως και τις 9, αμέσως μετά τις 9 εδώ ο κύριος Σπύρος Μάλης και μετά κανονικά το πρόγραμμα του Sky 100,3 όπως το ξέρετε και με το καλοκαίρι το οποίο τρέχει. Λοιπόν, σε λίγο θα είναι στην παρέα μας ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης, ο κύριος Κωστής Χατζηδάκης. Έχουμε να κουβεντιάσουμε πράγματα και οικονομίας και πολιτικής και καθημερινότητας για να μπορέσουμε να βρούμε κάποια πράγματα που ενδεχομένως να σας απασχολούν και σας. Καταλαβαίνω ότι σας απασχολεί αυτή την περίοδο κυρίως η ζέστη, αλλά θα κάνουμε υπομονή εκεί, δεν μπορούμε να κάνουμε και να πούμε περισσότερα πράγματα. Βλέπω πρωί-πρωί με στοιχεία της Εθνικής Μετεωρολογικής Υπηρεσίας πριν από περίπου 3 τέταρτα θερμοκρασίες 24 βαθμούς η Θεσσαλονίκη, 21 στην Καλαμάτα, 26 στη Λίμνο, 22 στην Αλεξανδρούπολη, εδώ στο Λεκανοπέδιο 28 η Ραφίνα και ο Βενιζέλος, 30 στα νότια προάστια εδώ που είμαστε εμείς, για να ξαναγυρίζω πάλι στην χώρα στη γενικότερα, 28 πρωί πρωί στο Ηράκλειο και τα Χανιά, 26 στην Κάρπαθο και την Κάσο με αέρα. Εκεί είπαμε δεν αλλάζει το σύστημα αυτό, αέρας. Λοιπόν, θα κάνουμε υπομονή, ξαναλέω, και σήμερα που είναι Τρίτη και αύριο που είναι Τετάρτη, για να αλλάξουν τα πράγματα, να διαφοροποιηθούν τα πράγματα από την Τετάρτη το απόγευμα και την Πέμπτη σε ολόκληρη τη χώρα θα έχουμε, από ό,τι τουλάχιστον λέει η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία, μια υποχώρηση σχεδόν 7 με 8 βαθμούς Κελσίου. Λοιπόν, καλημέρα Πέτρο. Πέτρος εδώ που κάνει και παράπονα σχετικά με τα πάνελ. Το είδα το μήνυμά σου νωρίτερα, να σου πω την αλήθεια. Αλλά επειδή έρχονται και πάρα πολλά, κάποια στιγμή χάνονται κάποια πράγματα. Καλημέρα στο. Θα το κουβεντιάσουμε και το θέμα αυτό με τα ηλεκτρικά πάνελ στα μπαλκόνια. Θα το δούμε και τις επόμενες μέρες, να δούμε πού βρισκόμαστε γύρω από το ζήτημα αυτό. Ο Πάνος μου λέει ότι η δήμαρχος που έβγαλες νωρίτερα ήταν πολύ μαλακή όσον αφορά το τεράστιο θέμα του λιμανιού. Οι απαντήσεις που έδωσε η δήμαρχος, δεν έχω να πω περισσότερα πράγματα γύρω από το θέμα αυτό, αγαπητέ Πάνο. Καλημέρα. Ο Γιάννης μου λέει πότε θα έχει αστική συγκοινωνία η Ραφίνα. Νομίζω ότι έχει αστικό λεωφορείο μέχρι το Πεύκο που λέγαμε εμείς. Δηλαδή λίγο πιο έξω, δεν πάει στο λιμάνι η αστική συγκοινωνία, αν δεν κάνω λάθος από αυτά τα οποία μαθαίνω έτσι κι αλλιώς. Βλέπω αρκετά μηνύματα για τα υδροπλάνα. Την Κυριακή που θα κάνουμε πάλι παρέα 10 με 12 σύμφωνα με τον προγραμματισμό που έχω στα χέρια μου, θα την κάνουμε την κουβέντα για τα υδροπλάνα, να δούμε πού βρισκόμαστε. Είναι μια, κατά την άποψή μου, πολύ πονεμένη ιστορία και με τα υδατοδρόμια, έτσι, αλλά όχι μόνο με αυτό, γενικότερα για το που βρισκόμαστε. Λοιπόν, στην παρέα μας πρωί-πρωί ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης, κ. Κωστής Χατζηδάκης. Καλημέρα, κύριε αντιπρόεδρε.
1: Καλημέρα κύριε Ψαλτή.
0: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την επικοινωνία. Μιας και τώρα, επειδή εσείς έχετε μπλακεί και με το Υπουργείο Οικονομικών στο παρελθόν και έχετε πλούσια εμπειρία, τι γίνεται με αυτή την ιστορία με τα υδροπλάνα, τι θυμάστε, πού βρισκόμαστε, δηλαδή είναι μια ιστορία που την κουβεντιάζουμε καμιά δεκαετία, 15 χρόνια, με επενδυτές οι οποίοι έχουν ενδιαφέρον, με πολλά συναρμόδια υπουργεία τα οποία εμπλεκόντουσαν για να δοθούν οι σχετικές άδειες. Έχουμε κανένα νέο γύρω από το ζήτημα αυτό?
1: Ναι, δείτε, η χώρα έχει ασχοληθεί επί χρόνια διάφορες κυβερνήσεις με το συγκεκριμένο ζήτημα. Επειδή έτυχε να περάσω από το Υπουργείο Μεταφορών δύο φορές, αλλά και από το Υπουργείο Ανάπτυξης δύο φορές, θέλω να σας πω ότι ήδη από το 2014-2013 είχα ζητήσει από τους ενδιαφερόμενους επιχειρηματίες να μας δώσουν μια λίστα με όλες τις εκκρεμότητες που κατά την άποψή τους υπήρχαν, mm-hmm. και σας πληροφορώ και το υπογράφω, έτσι, ότι ό,τι μας ζήτησαν εκείνη την περίοδο, ανεξαιρέτως το ικανοποίησαμε προκειμένου να πετάξουν τα αεροπλάνα.
0: Άρα,
1: τα υδροπλάνα.
0: Ναι, άρα
1: νομίζω είναι δική τους ευθύνη. Mm-hmm. Το λέω τελείως ξεκάθαρα. Το θυμάμαι πολύ καλά. Είχα αναθέσει σε μία σύμβουλό μου. Σας μιλάω τελείως ανοιχτά. Είναι μια ιστορία που με έχει απασχολήσει πολλά χρόνια.
0: Μια ιστορία.
1: Διότι, να σας το πω και διαφορετικά για όσους δεν πείθονται. Η χώρα έχει οργανώσει το σύστημα της ακτοπλοείας της με ένα ικανοποιητικό τρόπο. Έχει οργανώσει το σύστημα της αεροπλοείας με ένα ικανό τρόπο και καλύπτουμε τα νησιά, τα μικρά του Αιγαίου κτλ. Δεν μπορεί να είναι τόσο ανίκανη πια που να μπορεί να ρυθμίσει το θέμα των υδροπλάνων. Έχει να κάνει με τους ίδιους τους ενδιαφερόμενους και το πόσο οι ίδιοι πράγματι θέτουν σε υψηλή προτεραιότητα το θέμα ή είναι σωστά οργανωμένοι.
0: Ωραία, το κατάλαβα. Πάμε παρακάτω. Άλλο θέμα που να σας πω την αλήθεια, το βλέπω σήμερα στον τύπο και θέλω και την άποψή σας. Ξαναλέω, έχετε πολύ μεγάλη εμπειρία. Βλέπω λοιπόν ότι υπάρχει μια είδηση που λέει ότι το δημόσιο οφείλει στις επιχειρήσεις 3 δισεκατομμύρια ευρώ. Είτε είναι νοσοκομεία, είτε οργανισμοί τοπικής αυτοδιοίκησης, τα ξέρετε τα, δεν χρειάζεται από πριν.
1: Προμήθειες υγείας είναι βασικά. Είναι παλιότερα το θέμα ήταν πολύ πολύ εντονότερο. Όταν το λέω παλιότερα εννοώ και πριν από 4-5 χρόνια ακόμα. Γιατί εκεί μέσα στα οφειλόμενα ήταν και οι συντάξεις οι οποίες δεν είχαν πληρωθεί. Το θέμα αυτό αντιμετωπίστηκε, το αφορούσε όπως ξέρετε εκατοντάδες χιλιάδες συμπολίτες μας. Είναι επίσης ένα θέμα που κατά σύμπτωση έτυχε να ασχοληθώ προσωπικά, όπως θυμάστε και φαντάζομαι θυμούνται σε αυτή την περίπτωση και οι ακροατές σας. Τώρα, εδώ με τα νοσοκομεία έχει γίνει μια προσπάθεια τα τελευταία χρόνια, πολύ σοβαρή, με το Υπουργείο Οικονομικών και το Υπουργείο Υγείας. Δυστυχώς υπήρχε διαχρονικά μια καθυστέρηση στην μηχανοργάνωση των νοσοκομείων. Ξαναλέω, γίνει προσπάθεια να αντιμετωπιστεί το θέμα και πιστεύω ότι στους επόμενους μήνες θα έχουμε μια ακόμα πιο σημαντική πρόοδο και στο ζήτημα αυτό. Πάντως, οι οφειλές δεν είναι προς ιδιώτες απλούς, ξέρετε, του της καθημερινότητας, όπως λέμε καμιά φορά. Είναι σε προμηθευτές νοσοκομείων. Δεν σημαίνει ότι σε αυτούς τους ανθρώπους δεν πρέπει να είναι εντάξει το δημόσιο.
0: Γιατί
1: θυμίζω, παρεξηγηθώ.
0: Προφανώς, αντιπρόεδρε, θυμίζω ότι αυτές οι επιχειρήσεις πρέπει να είναι εντάξει στις υποχρεώσεις στην εφορία.
1: Γιατί και αυτές έχουν συνέχεια έτσι θέματα με τους εργαζομένους.
0: Ακριβώς. Είναι αλυσίδα όλα αυτά τα θέματα. Πάμε παρακάτω. Επειδή προφανώς και εσείς βλέπετε ότι ξαναμπαίνουμε σε περίεργους δρόμους με αφορμή τα παγκόσμια ζητήματα τα οποία είναι ανοιχτά, και επίσης ξέρετε πολύ καλά ότι ένα από τα μεγάλα θέματα τα οποία αντιμετωπίζει ο μέσος Έλλην πολίτης είναι η ακρίβεια. Το ακούω και από τον Πρωθυπουργό που το αναφέρει κάθε φορά, το βλέπουμε και στις δημοσκοπήσεις κλπ. Ένα θέμα λοιπόν που έρχεται τώρα για συζήτηση είναι οι μειώσεις των τιμών στα προϊόντα από τα τέλη Αυγούστου για 2 ή 3 μήνες, θα δούμε τώρα τι θα γίνει. Τι θα γίνει, θα αντιμετωπιστεί, τι γίνεται με τα καύσιμα, πώς θα βλέπετε τα πράγματα, μπορεί η πολιτεία να συνδράμει με κάποιον τρόπο, γιατί η κίνηση που έκανε μέσω των δηληστηρίων είναι μεν, αλλά δεν φαίνεται.
1: Είναι 2 θέματα, τα καύσιμα και τα υπόλοιπα προϊόντα αυτά που αγοράζει κανείς στα σούπερ μάρκετ, χωριστά θέματα, συνδεόμενα μεταξύ τους, διότι το κόστος των καυσίμων επηρεάζει σε κάποιο βαθμό το κόστος των
0: τροφίμων
1: ακόμα.
0: Βέβαια.
1: Η κυβέρνηση, όπως ξέρετε, πήρε μια σειρά από έκτακτα μέτρα την άνοιξη όταν είχαμε σε εξέλιξη τον πόλεμο, κατόπιν υπήρξε αποκλιμάκωση, όπως όλοι γνωρίζουμε, και εκ νέου ανάφλεξη. Τώρα, τα μέτρα, αυτά που αφορούσαν σε τυχόνες χροκέρδια ως προς το πλαφόν, είχαν αρθεί, ήρθησαν στο τέλος Ιουνίου, και παράλληλα συμφωνήθηκε. Υπήρξε μια συναντήληψη γιατί ο καθένας λειτουργεί με βάση τις δικές του προτεραιότητες και στο πλαίσιο του ανταγωνισμού. Με την βιομηχανία τροφίμων έγιναν συζητήσεις και με τον Πρωθυπουργό και με το Υπουργείο Ανάπτυξης, έτσι ώστε να υπάρχει μια προσπάθεια συγκράτησης της οποίας τα αποτελέσματα θα φανούν από το Σεπτέμβρη ξεκινώντας, και μιλάμε για ένα χρονικό περιθώριο συγκράτησης ενώ των τιμών από 2-4 μήνες, το οποίο θα είναι το ύψος της όποιας συγκράτησης θα φανεί στην πράξη και από τα ανάλογα με τις ιδιαιτερότητες κάθε κλάδου. Και όσον αφορά στα καύσιμα, είχαμε, όπως ξέρετε, μετά την πτώση της τιμής του πετρελαίου Brent, καταστροφή δηληστηρίων στον κόλπο πολλών και μετά πάρα πολλών επίσης δηληστηρίων στη Ρωσία, έτσι ώστε τελικά οδηγηθήκαμε διεθνώς, σίγουρα στην ευρύτερη περιοχή μας, σε αύξηση της τιμής της βενζίνης και του ντίζελ. Γι' αυτό υπήρξε και μια προσφορά από τα δηληστήρια που είπε η κυβέρνηση στα δηληστήρια να τη χρησιμοποιήσουν την προσφορά αυτή προκειμένου να πέσουν κατά 10 λεπτά μέχρι τέλος Αυγούστου και οι τιμές της βενζίνης και 5 λεπτά οι τιμές του ντίζελ. Πριν προχωρήσουν καλά-καλά τα δηληστήρια προς αυτήν την κατεύθυνση, είχαμε τη νέα κλιμάκωση στον κόλπο. Εν πάση περιπτώσει, αυτό που είναι σημαντικό να ξέρουμε, ανεξαρτήτως των εξελίξεων στον κόλπο, είναι ότι εάν δεν υπήρχε αυτή η κίνηση από την πλευρά των δηληστηρίων και της κυβέρνησης, σήμερα, τώρα που μιλάμε, η τιμή της βενζίνης θα τη βλέπουμε 10 λεπτά ακριβότερη.
0: Ακριβά και 5 το πετρέλαιο.
1: Και 5 και 5 το πετρέλαιο.
0: Ναι, υπάρχει...
1: Παρακολουθούμε το θέμα φυσικά κάθε μέρα,
0: ναι,
1: και ανάλογα θα τοποθετηθούμε. Είναι νωρίς να σας πω κάτι διαφορετικό, γιατί ναι, αλλιώς κοιμόμαστε και αλλιώς ξυπνάμε στο συγκεκριμένο θέμα.
0: Υπάρχει.
1: Και κυριολεκτό. Και ναι, κυριολεκτό.
0: Κατάλαβα, το κατάλαβα αυτό που λέτε, αλλά λέω, υπάρχει στη σκέψη ότι αν αυτό το πράγμα κλιμακωθεί, είναι έτοιμη η κυβέρνηση να εφαρμόσει πάλι έκτακτα μέτρα τα οποία ουσιαστικά...
1: Δεν είναι μυστικό ότι έχουμε κρατήσει κάποια χρήματα στην άκρη. Το είχαμε πει από τότε που είχαμε την πρώτη ανάφλεξη. Ναι. Χρησιμοποιήσαμε κάποια κονδύλια, κάποια άλλα τα κρατήσαμε για αργότερα, θα δούμε πώς θα πάει η κατάσταση. Εννοείται ότι είναι πολύ πολύ ψηλά στις προτεραιότητες μας.
0: Mm-hmm. Πάμε λοιπόν τώρα και λίγο στα πολιτικά. Με αφορμή την χθεσινή συνεδρίαση της κοινοβουλευτικής ομάδας της Νέας Δημοκρατίας, άκουσα πολύ προσεκτικά τον Πρωθυπουργό. Να κάνουμε μια κουβέντα, σας παρακαλώ πάρα πολύ, για τον ΟΠΕΚΙΠΕ. Καταλαβαίνω ότι υπάρχει και η πολιτική χρειά. Νομίζω το καταλαβαίνει και ο απλός πολίτης. Ακούω την κυβέρνηση που λέει, ακούω τον Πρωθυπουργό που λέει ότι κοίταξε να δεις 11 στελέχη αρχικά με αφορμή την συζήτηση που έγινε και από την δουλειά που έκανε η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, διασύρθηκαν, του ζήτησε την παραίτηση, πήρε πραγματικά παραίτηση κλπ. Και τελικά προέκυψε ένα ζήτημα, λέει, μόνο με 4 βουλευτές. Βέβαια, σας ομολογώ ότι το μόνο με 4 βουλευτές στον απλό πολίτη δεν λέει και τίποτα. Δηλαδή, λέει μεν, αλλά δεν λέει και το σύνολο της εικόνας. Δηλαδή, το θέμα του ΟΠΕΚΕΠΕ ήταν ένα πρόβλημα το οποίο, από ό,τι καταλαβαίνετε κι εσείς και εγώ και όλοι μας, κύριε Αντιπρόεδρε, ήταν ένα θέμα μεγάλης τρύπας όσον αφορά τους κανονικούς αγρότες σε σχέση με τους πιο πονηρούς αγρότες που πήραν κάποια λεφτά. Πιστεύετε ότι, ξαναλέω, πέραν της πολιτικής χρειάς, που είναι άλλο θέμα συζήτησης, η επόμενη μέρα του ΟΠΕΚΕΠΕ που έχει υπαχθεί πλέον στην Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων θα είναι καλύτερη για τους νόμιμους αγρότες?
1: Ναι, ναι, ξεκινώ από το τελευταίο. Θα είναι σίγουρα καλύτερη, διότι η χώρα παίρνει τα ίδια λεφτά πάνω κάτω από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Το ζήτημα είναι να οργανωθούμε με τέτοιο τρόπο,
0: μάλιστα,
1: ώστε τα λεφτά αυτά να πηγαίνουν στους πραγματικούς παραγωγούς. Αυτό έχει επιχειρηθεί να γίνει τον τελευταίο χρόνο. Βασικός μοχλός είναι η μετάβαση από τον ΟΠΕΚΕΠΕ που ήταν βαθιά προβληματικός στην ΑΔΕ που έχει και υψηλή αξιοπιστία στις Βρυξέλλες. Ότι οδηγούμαστε προς αυτή την κατεύθυνση τη στήριξη δηλαδή των πραγματικών αγροτών φάνηκε και στις τελευταίες πληρωμές που έγιναν τον Ιούνιο, το ξέρουν οι αγρότες. Νομίζω είναι κοινή πεποίθηση αυτό που λέω στην επαρχία και φυσικά θα προχωρήσουμε προς αυτή τη μεταρρύθμιση που είναι κρίμα που στηρίχθηκε μόνο από τους βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας στη Βουλή. Το θέμα το ευρύτερο το ΟΠΕΚΕΠΕ δεν θα αποφύγω να τοποθετηθώ φυσικά. Είναι ένα δυσάρεστο θέμα. Υπάρχει μια αμφιβολία και έχουμε αναλάβει τις ευθύνες μας στο συγκεκριμένο ζήτημα. Σημειώνω όμως, κύριε Ψάλτη, με απόλυτη ειλικρίνεια και όποιος μπορεί να αποδείξει το αντίθετο, ότι μόνο η Νέα Δημοκρατία έχει αναλάβει ευθύνες. Τα άλλα δύο κόμματα που κυβερνούσαν επί χρόνια και ο ΣΥΡΙΖΑ και πολύ περισσότερο το ΠΑΣΟΚ, εννοώ χρονικά, δεν έχουν αναλάβει καμία ευθύνη, εμφανίζονται ως άσπλοι και αμόλυντοι. Εν πάση περιπτώσει, πάμε στις συγκεκριμένες διώξεις. Έχει δικαίωμα η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία να κάνει αυτά τα οποία νομίζει, ναι. Αλλά έχει δικαίωμα και οποιοδήποτε να τοποθετείται απέναντι στις αποφάσεις. Είναι αυτό που λέμε και οι κρίνοντες κρίνονται με θεσμικό τρόπο, δεν υπάρχει καμιά αμφιβολία, με προσοχή.
0: Mm-hmm.
1: Αλλά να το πούμε τώρα. Όταν ασκούνται διώξεις, ζητείται να αφία ασυλία, για 13 βουλευτές και στη συνέχεια προχωρεί μόνο η υπόθεση για 4, δημιουργείται μια εντύπωση, όπως και να το κάνουμε. Και
0: γι' αυτό
1: προσωπικά σημειώνω ότι η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία θα έπρεπε να είναι πιο προσεκτική, γιατί δεν είναι μόνο εδώ θέμα οικογενειών, ευαισθησίας, προσωπικής των ανθρώπων για τους οποίους ζητήθηκε η άσκηση ασυλίας. Είναι και οι πολιτικές εντυπώσεις που διαμορφώνουν.
0: Όσο όμως,
1: αν υποτεθεί ότι πηγαίναμε σε εκλογές, εγώ σας λέω ότι τύχαινε να πάμε σε εκλογές τον Μάιο, τον Ιούνιο.
0: Ναι.
1: Η εντύπωση που θα δημιουργείται στις εκλογές είναι ότι 13 βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας διώκονται.
0: Μα πώς μπορεί διαφορετικά, αφού υπάρχει το περίφημο άρθρο 86, το ξέρετε πάρα πολύ καλά.
1: Συμφωνεί.
0: Καταλάβατε, κάτι πρέπει να κάνει και η εισαγγελία. Δηλαδή, αν βρει τον Ψάλτη.
1: Να είναι προσεκτική πριν τοποθετηθεί. Διότι από τότε που βγήκαν οι υποθέσεις, ξέραμε, ας πούμε, ότι παραδείγματος χάρη, λέω ένα για να μην χανόμαστε, ο κ. Βαρτζόπουλος είχε στείλει ένα SMS και έλεγε στον ΕΠΕΚΕΠΕ, μπορεί να γίνει αυτό ή δεν μπορεί.
0: Μάλιστα.
1: Τώρα που είναι το αξιόπινο τώρα σε αυτό, συγγνώμη που σας το λέω, αλλά...
0: Εντάξει, όχι, καλά κάνετε, αλλά θέλω να πω όμως από την άλλη μεριά.
1: Λοιπόν, τώρα επίσης να σας πω ότι έχουμε, τα έβγαλα και εγώ ίδιος, συγκριτικά τα στοιχεία για τις άρσεις ασυλιών, από το 89 και μετά, συγγνώμη, από το 2019 και μετά, έχουμε 89 άρσεις ασυλιών σε όλα τα κόμματα στη Βουλή. Στη Νέα Δημοκρατία αφορούν το 22%, το 22 περιπτώσεις.
0: Μάλιστα.
1: Δηλαδή το 24%.
0: Ένα στους
1: 89. Εκ των οποίων 22 της Νέας Δημοκρατίας. Μέσα σε αυτούς τους 22 είναι και οι 13 για τους οποίους συζητούμε τόση ώρα. Λοιπόν, με το κλίμα το οποίο δημιουργήθηκε, έχει προκληθεί η εντύπωση ότι η Νέα Δημοκρατία είναι το κόμμα του οποίου οι βουλευτές έχουν εμπλακεί σε τέτοιες.
0: Ξέρετε γιατί. Γιατί είσαστε 7 χρόνια στην κυβέρνηση, κ. Πρόεδρε, γι' αυτό.
1: Δεν είναι έτσι.
0: Είναι
1: γιατί και λόγω των χειρισμών της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας και λόγω της τάσεως και κάποιων media, να λέμε την αλήθεια, αλλά και των κομμάτων της αντιπολίτευσης, κυβέρνηση υποδίκων που λέγανε κτλ., δημιουργήθηκε εντύπωση αυτή που όλοι γνωρίζουμε ότι δημιουργήθηκε τους τελευταίους μήνες και η οποία απέχει από την πραγματικότητα. Η πραγματικότητα είναι ότι έχουμε άρσεις ασυλιών, σας είπα πόσες, θα αποφασίσει η δικαιοσύνη σε κάθε περίπτωση. Για κάποιες έχει ήδη αποφασίσει, για κάποιες άλλες θα αποφασίσει. Σε ορισμένες περιπτώσεις από αυτές μιλάμε και για εικαζόμενα κακουργήματα. Και η εντύπωση που δημιουργήθηκε είναι όλοι αυτοί που γνωρίζουμε.
0: Μες.
1: Και όσο έχουμε υποχρέωση να δεχόμαστε τις ευθύνες μας για τους όποιους χειρισμούς στον ΟΠΕΚΕΠΕ, άλλο τόσο έχουμε την υποχρέωση να υψώνουμε και τη φωνή μας για την αποκατάσταση της αλήθειας. Διότι εδώ μιλάω με στατιστικά στοιχεία και δεν μπορεί να έχεις κόμματα στα οποία έχουμε περισσότερες άρσεις ασυλίας και να κουνάνε το δάχτυλο στη Νέα Δημοκρατία ή σε κυβέρνηση υποδίκων κτλ.
0: Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε, ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Με ψυχραιμία και με μετριοπάθεια και παρακαλώ όποιον έχει άλλα στατιστικά στοιχεία
0: να τα παραθέσει.
1: Δεν μιλάω με χαρακτηρισμούς, προσπαθώ να μιλάω με στοιχεία.
0: Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστώ κύριε Αντιπρόεδρε.
1: Καλημέρα
0: μου. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ο κύριο Κωστή Χατζηδάκη, αντιπρόεδρο τη κυβέρνηση. Ήθελα να πούμε και δύο-τρει κουβέντε με αφορμή και την. Δεν έχουμε χρόνο όμω. Για την παρουσίαση χθε του κόμματο του κύριου Τσίπρα για τα τη παιδεία, για τα ζητήματα που έχουν να κάνουν με τα μη κρατικά πανεπιστήμια, όπω επίση και για τα θέματα τα εθνικά και με την Τουρκία και με τη Κύπρου. Αλλά δεν πειράζει. Ένα ευθέτο χρόνο θα τα πούμε και αυτά. Λοιπόν, περνάμε σε διαφημιστικό περιβάλλον. Αργήσαμε και λιγάκι. Πιστοποίηση, κυρίες και κύριοι, για το προπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών νομικής του Πανεπιστημίου Κιλ στην Ελλάδα από την Εθνική Αρχή Ανώτατης Εκπαίδευσης με έναρξη τον Οκτώβριο του 2026. Η Ελλάδα λοιπόν καλωσορίζει πλέον ένα πρόγραμμα πρότυπο βασισμένο στην ακαδημαϊκή αριστεία της νομικής σχολής του Κιλ, η οποία αναγνωρίζεται σταθερά στο top 100 παγκοσμίως για τις διεθνείς προοπτικές της. Το τετραετές πρόγραμμα προσφέρει κάλυψη όλων των κλάδων του ελληνικού δικαίου, ιδιωτικό, δημόσιο, ποινικό, με δυνατότητα εξειδίκευσης και στο αγγλικό δίκαιο. Πληροφορίες kill.edu.gr υποκράτους 33.
2: Το Πανεπιστήμιο Kill στην Ελλάδα. Το πρώτο παράρτημα δημόσιου Βρετανικού Πανεπιστημίου που έλαβε άδεια μη κρατικού πανεπιστημίου στην Αθήνα. Σπουδές νομικής σε ένα πλήρες πρόγραμμα υψηλού επίπεδου που καλύπτει εκπαίδευση στο ελληνικό δίκαιο με δυνατότητα εξειδίκευσης στο αγγλικό δίκαιο. Ομάδα έγκριτων ακαδημαϊκών και ενεργών δικηγόρων. Σύγχρονες εγκαταστάσεις στο κέντρο της Αθήνας που περιλαμβάνουν αίθουσα εικονικής δίκης. Το Πανεπιστήμιο Kiel είναι εδώ. Kielgreece.gr υποκράτους 33.
3: Τώρα οι καλοκαιρινές προσφορές Nissan Summer Sales σε ταξιδεύουν. Απόκτησε Nissan Juke μόνο από 20.990 ευρώ και Nissan Qashqai μόνο από 27.990 ευρώ. Επισκέψου μια έκθεση Nissan έως 31 Ιουλίου και φύγε με το νέο σου αυτοκίνητο.

0: περίμενες ότι οι δουλειές του σπιτιού θα σε έκαναν να λες
1: Αλληλούια, Αλληλούια.
0: Με την ενεργειακή λύση φωτοβολταϊκών The EMI Energy Solar Smart, χωρίς κόστος εξοπλισμού και με χαμηλή χρέωση ενεργοποίησης, θα το πεις. Με συντήρηση και ασφάλιση από τη ΔΕΗ, σταθερή χρέωση βάση της παραγόμενης ενέργειας και εγγυημένα τουλάχιστον 20% ετησίως εξοικονόμηση στο κόστος κατανάλωσής σου. The EMI Energy Solar Smart. Η πιο έξυπνη ενέργειά σου. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον. Σταθερή τιμή χρέωσης ανά κιλοβατόρα για 10 έτη. Πληροφορίες και όροι στο dei.gr. Ρυθμιστής ΡΑΕΗ.
2: Πήγες στη Λαϊκή για λίγα κεράσια και είδες μπροστά σου το πιο λαχταριστό και τεράστιο καρπούζι που έχεις δει ποτέ. Και είπες, θα το πάρω. Και μαζί πήρες και δύο πεπόνια. Πολλά λαχανικά. Και τα κεράσια φυσικά. Έφτασες σπίτι κουβαλώντας τα με κόπο και τότε σκέφτηκες,
3: πού θα τα βάλω όλα αυτά?
2: Χαλάρωσε. Έχεις Πίτσος. Ψυγειοκαταψύκτη Πίτσος. Με πραγματικά μεγάλη χωρητικότητα και ειδικά συρτάρια για φρεσκάδα που διαρκεί. Για ό,τι και αν συμβεί, χαλάρωσε. Έχεις Πίτσος.
4: Αγάπη μου, καλά νέα. Εγκρίθηκε το εξοικονομώ μας.
5: Εγκρίθηκε. Επιτέλους. Δεν μου λες, πού θα με πας να το γιορτάσουμε?
4: Στην Ευρώπα. Έρχομαι τώρα από το σπίτι και σε παίρνω.
6: Μπήκε στο εξοικονομώ, γιόρτασέ το στην Ευρώπα. Με 560 πιστοποιημένους αποκλειστικούς συνεργάτες, 2.000 κατασκευαστές με το σήμα Ευρώπα σε όλη την Ελλάδα, εξειδικευμένη τηλεφωνική υποστήριξη και υπηρεσία τεχνικού ελέγχου για την πιστοποίηση της σωστής λειτουργίας. Εξοικονομώ με συστήματα αλουμινίου Ευρώπα.
7: Κάτι νέο έφτασε στη Ραφίνα. Το ταξίδι αλλάζει επίπεδο με το νέο υπερσύγχρονο Andros King της Golden Star Ferries. Το νέο κόσμημα των Κυκλάδων σε ταξιδεύει με πολυτέλεια, άνεση και ταχύτητα στους πιο golden προορισμούς του Αιγαίου. Καθημερινές αναχωρήσεις για Άνδρο, Τίνο, Μύκονο, χωρίς ταλαιπωρία, στις 7:50 το πρωί από τη Ραφίνα. Μπείτε στο goldenstarferries.gr και κάντε κράτηση σήμερα. Golden Star Ferries. Σας ταξιδεύουμε όπως πραγματικά σας αξίζει.
8: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
9: Καθυστερήσεις στην κυκλοφορία των οχημάτων σημειώνονται αυτήν την ώρα στην άνοδο της Κηφισού από τη Λένορμαν ως την Αχαρνών ανατμήματα και στην κάθοδο από Νέα Χαλκιδόνα ως Λεωφόρο Αθηνών ανατμήματα. Επεισόδιο σημειώθηκε πριν από λίγο έξω από τα εκδοτήρια εισιτηρίων στην Ακρόπολη. Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, άνδρας ημεδαπός επιτέθηκε με μαχαίρι σε δύο Αμερικανούς τουρίστες, προκαλώντας τους ελαφρά τραύματα. Ο άνδρας συνελήφθη, ενώ στο σημείο εκλήθη το ΕΚΑΒ για την παροχή των πρώτων βοηθειών. Τα 3 δισεκατομμύρια ευρώ προσεγγίζουν οι ληξιπρόθεσμες οφειλές προς τους προμηθευτές ηλεκτρικής ενέργειας. Σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία, οι μισές από αυτές είναι καταναλωτών που έχουν αλλάξει πάροχο, γεγονός που καθιστά ακόμη πιο δύσκολη την εισπραξή τους. Σύμφωνα με την αρμόδια ρυθμιστική αρχή, οι επιπτώσεις των απλήρωτων λογαριασμών δεν αποτυπώνονται μόνο στους ισολογισμούς των παρόχων, αλλά και στους λογαριασμούς ρεύματος, με την επιβάρυνση να φτάνει σχεδόν τα 6 λεπτά την κιλοβατόρα.

0: του νόμου Κατρούγκαλου για μια χρόνια στρέβλωση που αποκαθίσταται κάνει λόγο του Υπουργείου Εργασίας. Προς ψήφιση αναμένεται να τεθούν σήμερα από την κυβέρνηση οι νέες παρεμβάσεις για τη χρήση ηλεκτρικών πατινιών με βασικό στόχο την προστασία των ανηλίκων. Νέο κύμα επιθέσεων εξαπέλυσαν οι αμερικανικές δυνάμεις εναντίον του Ιράν για 10η συνεχόμενη νύχτα. Ο Ιρανικός στρατός ανακοίνωσε πως έπληξε αμερικανική βάση στο Κουβέιτ με πυράβλους. Στόχος επίθεσης έγινε δεξαμενόπλιο στα στενά του Ορμούς, περίπου 8 ναυτικά μίλια βορειοανατολικά της Λίμας στο Ομάν. Και ο καιρός γενικά αίθριος στην Αττική, με λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις το μεσημέρι και το απόγευμα, έως 38 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, έως 37 βαθμούς στη Θεσσαλονίκη.
1: Το πολυεργαλείο, ο κύριος Δημήτρης Γιαννίδης είναι δίπλα μου για να μας δώσει στοιχεία για τα της κίνησης, κυρίες και κύριοι. Καλημέρα, Δημήτρη.
2: Καλημέρα, καλό πρωινό. Πολύ αυξημένη είναι η κυκλοφορία των οχημάτων στους δρόμους γύρω από το λιμάνι του Πειραιά, ενώ καθυστερήσεις σημειώνονται και στην Αθηνών Κορίνθου από το Σκαραμαγκά από το Χαϊδάρι προς το Σκαραμαγκά, ανατμήματα. Στην ανοδοποίηση του Κηφισού από τα κάτω Πατήσια στη Νέα Χαλκιδόνα και στην κάθοδο από τη Νέα Χαλκιδόνα στη Λεωφόρο Αθηνών, επίσης ανατμήματα. Καθυστερήσεις επίσης και στην Αττική Οδό, στην έξοδο Γελαμία και στο δρόμο κυκλοφορία, αλλά καθώς επίσης και στην άνοδο της λεωφόρου Σύγκρου.
3: Μετά το δελτίο κίνησης έρχεται θετική ενέργεια από το Iron Happy Hour. Με 3 ώρες μηδενική χρέωση προμήθειας ρεύματος κάθε μέρα. Μπες στο iron.gr.
4: Καλώς ήρθατε στο σημερινό μάθημα διαχείρισης άγχους. Πάρτε μια βαθιά ανάσα και αφήστε. Απομακρύνετε την αβεβαιότητα του σήμερα. Νιώστε ότι εσείς κρατάτε το μέλλον σας στα χέρια σας.
5: Παρακαλώ να κλείνετε τις συσκευές στην ώρα του μαθηματικού.
6: Συγγνώμη, από τον Ήρωνα είναι, για το happy hour.
5: Καλά, τότε γιατί είστε εδώ?
7: Δεν υπάρχει λόγος για άγχος όταν έχεις Happy Hour. Το πρόγραμμα ρεύματος του Ήρωνα που σου δίνει τον έλεγχο του λογαριασμού σου με 3 ώρες μηδενική χρέωση προμήθειας κάθε μέρα. Μπες στο iron.gr ή επισκέψου ένα από τα 40 καταστήματα Ήρων. Ήρων, αναπάντεχες λύσεις στην ενέργεια. Μηδενικό πάγιο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕ.

Τις τελευταίες μέρες, καλημέρα σας. Τις τελευταίες μέρες, κυρίες και κύριοι, έχω πάρα πολλά τηλεφωνήματα από ακροατές του Sky 100,3 αναφορικά με το ζήτημα του προγράμματος 55+ που έχει η ΔΥΠΑ, ο πρώην ΟΑΕΔ, και θα το κουβεντιάσουμε αυτό. Θα είναι σε κάνα δεκάλεπτο περίπου στην παρέα μας η διοικήτρια της δημόσιας υπηρεσίας για να κουβεντιάσουμε για τις πληροφορίες που υπάρχουν γύρω από αυτό το πρόγραμμα. Ξαναλέω, άνθρωποι πάνω από τα 55 οι οποίοι είναι άνεργοι, είναι κοντά στην ηλικία της συνταξιοδότησης, που μπορούν να απασχοληθούν, δεν είναι μόνο στους δήμους, είναι στις περιφέρειες, είναι και στο Εθνικό Σύστημα Υγείας, και να κουβεντιάσουμε λίγο για τα ζητήματα αυτά ενός προγράμματος το οποίο είχε πάρα πολύ ενδιαφέρον και στο παρελθόν. Κυρία Χορμόβα, έχουμε συνεννοηθεί να τα πούμε αναλυτικά γύρω από τη συγκεκριμένη ιστορία. Τώρα, τι θέλω να σας πω. Θέλω να σας πω, με αφορμή και τα μηνύματα τα οποία μου στέλνετε, είπαμε ότι την Κυριακή, πρώτα ο Θεός, Πέτρο, θα μιλήσουμε αναλυτικά για τα πάνελ στα μπαλκόνια, ενδεχομένως και πιο νωρίς, μέχρι και την Παρασκευή, ανάλογα με το αν μπορούν οι καλεσμένοι μας, οι κατάλληλοι άνθρωποι, να ξυπνήσουν. Το άλλο που θέλω να σας πω, διότι με αφορμή και την ιστορία της κρίσης, η οποία άνοιξε και πάλι ως μέτωπο στα πολεμικά μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν, μια παράμετρος που έχει πολύ ενδιαφέρον είναι η ιστορία της χονδρεμπορικής των τιμών της ενέργειας. Σύμφωνα λοιπόν με στοιχεία τα οποία υπάρχουν, το πρώτο 20ήμερο του Ιουλίου, θυμίζω ότι σήμερα είμαστε στην 21η μέρα του Ιουλίου, η μέση χονδρεμπορική τιμή, λέει, σε 26 ευρωπαϊκές χώρες,

0: στην ενέργεια ξεπερνάει τα 100 ευρώ τη μεγαβατόρα και καταγράφει μια αύξηση ούτε λίγο ούτε πολύ σχεδόν 24%. Στην Ελλάδα αντίστοιχα, το ίδιο χρονικό διάστημα, η μέση τιμή χονδρικής έφτασε στα 113,3 ευρώ η μεγαβατόρα, καταγράφοντας αύξηση 22%. Άνοδο, λέει, που σε μεγάλο βαθμό συνδέεται με τη μειωμένη συμμετοχή των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας στο μείγμα ηλεκτροπαραγωγής, η οποία, λέει, περιορίστηκε στο 55,18 από 62,63 που ήταν τον περασμένο μήνα. Ξαναλέω, έχουμε ένα πρόβλημα επίσης, το ότι ναι μεν έχουμε ΑΠΕ ανανεώσιμες, δεν έχουμε όμως προς το παρόν εμείς τον κατάλληλο αριθμό μπαταριών ούτως ώστε να αποθηκεύουμε ενέργεια τις κατάλληλες ώρες που είτε φυσάει είτε έχει πάρα πολύ ήλιο και να το χρησιμοποιούμε τις ώρες που δεν έχουμε αυτές τις συνθήκες. Καλή ώρα αυτό που έχει κάνει η Βουλγαρία. Στη Βουλγαρία εντωμεταξύ, να ξέρετε, τους δίνουμε ρεύμα με καλή τιμή και παίρνουμε ρεύμα από τη Βουλγαρία, γιατί οι Βούλγαροι έχουν μπαταρίες. Άρα λοιπόν το πουλάμε φτηνά και το αγοράζουμε πιο ακριβά εμείς. Άκουσα δηλώσεις που έκανε ο αρμόδιος υφυπουργός περιβάλλοντος, που είπε ότι υπάρχει μια στοχοθεσία για τα επόμενα χρόνια να έχουμε ικανοποιητικό αριθμό μπαταριών που θα καλύψει αρκετό τμήμα ενέργειας, ούτως ώστε ακόμα και στις πιο δύσκολες ώρες να μπορούμε να έχουμε την ενέργεια αυτή με καλύτερες τιμές. Σας έχω πει ότι υπάρχει η δυνατότητα, υπάρχει μια σελίδα που δίνει σε πραγματικό χρόνο για τις τιμές της ενέργειας στις ευρωπαϊκές χώρες. Λοιπόν, έβλεπα για την σημερινή ημέρα, θα δείτε να δώσω τα στοιχεία αναλυτικά, για τη χώρα μας, με αφορμή και το γεγονός ότι σε κάποιους εξημών, κυρίως όμως επιχειρήσεις, έχουν τους νέους σύγχρονους καταγραφείς του ρεύματος που ξέρουν σε πραγματικό χρόνο από την προηγούμενη μέρα, με λίγα λόγια, τις τιμές ακριβές και φτηνές. Λοιπόν, έχω μπροστά μου αυτό το τις τιμές για σήμερα. Να ξέρετε ότι επειδή έχουμε πολύ ψηλές θερμοκρασίες, πολύ φτηνές τιμές ρεύματος δεν έχουμε, διότι υπάρχει μεγάλη κατανάλωση, είτε είναι κλιματιστικά, είτε είναι οτιδήποτε άλλο, και καταναλώνουμε ρεύμα. Άρα λοιπόν η φθηνότερη ώρα σήμερα στη χώρα μας είναι στα 64 ευρώ η μεγαβατόρα και η πιο ακριβή είναι αυτό 3 και 4 το μεσημέρι. 64 ευρώ. Όταν έχει τύχει σε άλλες περιόδους να είναι και αρνητικές οι τιμές. Η πιο ακριβή όμως ώρα, να ξέρετε, είναι 9 απόψε το βράδυ, όπου η τιμή της μεγαβατόρας φτάνει τα 217 ευρώ. Ξαναλέω, για σκεφτείτε λοιπόν να έχετε, θα μου πεις, εντάξει, δεν είναι για ένα σπίτι, τα πράγματα ενδεχομένως είναι και συγκεκριμένα, αλλά για σκεφτείτε λοιπόν να πρέπει να ενεργοποιήσετε το air conditioning εκείνη την ώρα και να ξέρετε το κόστος όλης αυτής της διαδικασίας. Η πιο φθηνή χώρα συνεχίζει να είναι η Γαλλία, να ξέρετε. Η Γαλλία που έχει και πυρηνική ενέργεια. Λοιπόν, και βλέπω τις τιμές, να, αυτό που σας έλεγα. Από τις 12, 1, 2, 3, 4 και 5 ώρα το απόγευμα, οι τιμές είναι σχεδόν μηδενικές για τους Γάλλους καταναλωτές. Ας πούμε στις 5 ώρα το απόγευμα και στις 2 το μεσημέρι είναι 0, τίποτα. Είτε καταναλώνεις, δηλαδή τα βάζεις όλα φουλ, είναι μηδέν, δεν έχεις κόστος. Αλλά η πιο ακριβή ώρα στη Γαλλία είναι 11 το βράδυ, τοπική, η δέκατη νυχτερινή, 171 ευρώ η μεγαβατόρα. Εκεί δεν υπάρχει βεβαίως η φόρη και τα υπόλοιπα τα οποία πέφτουν πάνω στις τιμές. Εντάξει. Λοιπόν, πολύ γρήγορα, γιατί δεν έχουμε πάρα πολύ χρόνο, για να μην χάνουμε την ευκαιρία να μιλήσουμε λίγο αναλυτικά με την Την κυρία Διοικήτρια, κάτσε να βρω και τα χαρτιά μου, γιατί ψάλτη τα έχουμε χάσει όλα εδώ πέρα μπροστά μας. Λοιπόν, να τα βάλουμε σε μία τάξη. Να θυμίσω καταρχήν την συναυλία, κυρίες και κύριοι, του Όλοι Μαζί Μπορούμε, μην το ξεχνάτε αυτό. έχουμε το μεγάλο μας ραντεβού στις 14 Σεπτεμβρίου, ημέρα Δευτέρα, στο Καλλιμάρμαρο. Λοιπόν, ξαναλέω, είναι μια συναυλία που είναι σταθμός, γιατί είναι ξεχωριστές συναυλίες, είναι πολύ ωραίες συναυλίες, είναι προγραμματισμένες συναυλίες, θέλω να πω, με πάρα πολύ δουλειά από πίσω τους. Φέτος, το Όλοι Μαζί Μπορούμε έχει αφιερώσει τη συναυλία του στο Μάνο Λοΐζο, με τίτλο «Ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία». Ticketmaster.gr για την αγορά των εισιτηρίων. Όλοι Μαζί Μπορούμε.gr για περισσότερες πληροφορίες γύρω από τη συναυλία αυτή, που επαναλαμβάνω θα γίνει Δευτέρα 14 Σεπτεμβρίου στο Καλλιμάρμαρο. Τα έσοδα της συναυλίας θα διατεθούν για την αγορά νεδρυλίων και για ενέργειες που στοχεύουν στην προστασία του περιβάλλοντος. Και περνώντας και σε διαφημιστικό περιβάλλον, να σας υπενθυμίσω ότι η πιστοποίηση για το προπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών νομικής του Πανεπιστημίου ΚΙΛ στην Ελλάδα από την Εθνική Αρχή Ανώτατης Εκπαίδευσης με έναρξη τον Οκτώβριο του 2026. Η Ελλάδα λοιπόν καλωσορίζει πλέον ένα πρόγραμμα πρότυπο βασισμένο στην ακαδημαϊκή αριστεία της νομικής σχολής του ΚΙΛ, η οποία αναγνωρίζεται σταθερά στο top 100 παγκοσμίως για τις διεθνείς προοπτικές της. Το τετραετές πρόγραμμα προσφέρει κάλυψη όλων των κλάδων του ελληνικού δικαίου, ιδιωτικό, δημόσιο και ποινικό, με δυνατότητα εξειδίκευσης και στο αγγλικό δίκαιο. Πληροφορίες στο kil.edu.gr, υποκράτους 33.
1: Πανεπιστήμιο ΚΙΛ στην Ελλάδα. Το πρώτο παράρτημα δημόσιου Βρετανικού Πανεπιστημίου που έλαβε άδεια μη κρατικού πανεπιστημίου στην Αθήνα. Νέο σύγχρονο προπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών στη δημοτική εκπαίδευση. Καινοτόμες εκπαιδευτικές τεχνολογίες. Συμπεριληπτική εκπαίδευση και ειδική αγωγή. Εκπαιδευτική και γνωστική ψυχολογία. Διοίκηση και ηγεσία στην εκπαίδευση. Πληροφορίες kilgreece.gr. Υποκράτους 33. Το Πανεπιστήμιο ΚΙΛ είναι εδώ. Το πρόγραμμα βρίσκεται σε διαδικασία αξιολόγησης από την Εθνική Αρχή Ανώτατης Εκπαίδευσης.
2: 9, 8, 7, 7. Zeekr 7GT. Η αντίστροφη μέτρηση τελείωσε. Η στιγμή έφτασε. 646 ύπη, 0% σε μόλις 3,3 δευτερόλεπτα. Σκανδιναβικό design. Απόλυτη προσοχή στη λεπτομέρεια. Ανακαλύψτε και οδηγήστε το εντυπωσιακό Zeekr 7GT στο Zeekr Experience Store, Λεωφόρος Κηφισίας 87, Κόμβο Ζαμαρουσί. Zeekr. Time for change.
3: Κρατική Ορχήστρα Αθηνών. Άνοιξη όλο το χρόνο, κάθε χρόνο. Νέο πρόγραμμα για την καλλιτεχνική περίοδο 2026-2027. Σπουδαία συμφωνικά έργα. Αναθέσεις έργων σε συνθέτες. Διεθνείς συμπράξεις. Διάσημοι σολίστες. Κορυφαίοι μαέστροι. Η Κρατική Ορχήστρα Αθηνών φέρνει τη μουσική κοντά σε όλους. Ραντεβού στις 8 Οκτωβρίου στο Μέγαρο Μουσικής. koa.gr. Με την υποστήριξη του Υπουργείου Πολιτισμού.
4: Λοιπόν, έχουμε και λέμε Μύκονος ή Τίνος, και πώς θα πάμε χωρίς να χάσουμε τη μισή μέρα στο καράβι?
5: Χαλάρωσε. 7 και 20 πίνουμε καφέ στη Ραφίνα και σε 1 ώρα και 50 λεπτά είμαστε Τίνο.
4: Σοβαρά. Και για Μύκονο?
5: Μύκονος σε 2 ώρες και 15 λεπτά με το ταχύπλο Golden Princess. Αυτό το καλοκαίρι η Golden Star Ferries κάνει το ταξίδι σου χρυσό. Καθημερινά 7 και 20 το πρωί από Ραφίνα για Τίνο, Μύκονο, Πάρο, Ίο, Σαντορίνη. Golden Princess, Τίνος σε 1 ώρα και 50 λεπτά και Μύκονος σε 2 ώρες και 15 λεπτά. Και το καλύτερο, αν θέλουμε, παίρνουμε μαζί και το αμάξι μας. Κλείσε τα εισιτήριά σου τώρα στο goldenstarferries.gr. Golden Star Ferries.
6: Εκεί που χτυπάει η καρδιά του καλοκαιριού.
7: Τάπα τσούρος, πλάθα μαγιόρ, παέγια, φιέστα και σιέστα και τι χαμόν!
8: Κυρία μου, εγώ τη βενζίνη να βάλω, ρώτησα.
7: Βάλε, βάλε! BP Ultimate, να πάμε Μαδρίτη!
9: Γίνε μέλος στο BP Me, εφοδιάσουμε BP Ultimate καύσιμα μέχρι και τις 31 Ιουλίου και διεκδίκησε μία από τις 4 Audi Revolut F1 Team εμπειρίες στη Μαδρίτη. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο BP Me App.
10: Summer Sale έως και 50% στα Hondo Center. Αποκτήστε τα αγαπημένα σας fashion brands σε ένδυση, τσάντες, μαγιό, εσώρουχα, υπόδηση, αξεσουάρ, είδη σπιτιού με έκπτωση έως και 50% στον καλύτερο προορισμό shopping για τις καλοκαιρινές εκπτώσεις για ένα λαμπερό summer look.
11: Hondo Center. Υπέροχο ταξίδι ομορφιάς. Hondo Center.
0: Λοιπόν, να σας πω επίσης πριν πάω στην κυρία Χορμόβα, την διοικήτρια της ΔΥΠΑ, ότι το πλοίο το οποίο χτυπήθηκε το πρωί από αγνώστους, κατά βάση οι πληροφορίες λένε ότι άγνωστη μεν, αλλά από τη μεριά του Ιράν. Όλο το πλήρωμα έχει εγκαταλείψει το πλοίο και είναι σε σωστική Λέμβο. Ένα πλοίο το οποίο ήταν 8 ναυτικά μίλια βόρειο-ανατολικά λιμανιού του Ομάν. Λοιπόν, και πάμε να υποδεχτούμε στην παρέα μας την κυρία Χορμόβα για να κάνουμε μια κουβέντα για το πρόγραμμα 55+, που για σας, από ό,τι βλέπω, έχετε πολύ μεγάλο ενδιαφέρον. Καλημέρα, κυρία Διοικητρία.
12: Καλημέρα, καλημέρα και σας ευχαριστώ για την πρόσκληση και για τη φιλοξενία.
0: Εγώ σας ευχαριστώ, γιατί τα λέμε και σας ταλαιπωρώ, η αλήθεια είναι τακτικά. Λοιπόν, τι γίνεται λοιπόν με το πρόγραμμα αυτό, το οποίο έχει πολύ ενδιαφέρον από ό,τι καταλαβαίνω
12: έχει
0: από τα
12: πάρα μηνύματα. Πολύ ενδιαφέρον και έχει βοηθήσει πάρα πολλούς χιλιάδες ανθρώπους, αλλά και πάρα πολλούς οργανισμούς.
0: Ναι.
12: Είναι ένα πρόγραμμα που απευθύνεται πρωτίστως σε οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης, δήμους και περιφέρειες, ναι, αλλά και σε νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου, δηλαδή φορείς που απορροφούν το προσωπικό δεν είναι ο ιδιωτικός τομέας, είναι καταρχήν νομικά πρόσωπα του δημοσίου. Ανοίγουν οι αιτήσεις, αυτή τη στιγμή επεξεργαζόμαστε το πρόγραμμα, έχουμε στείλει σχέδιο υπουργικής απόφασης προς υπογραφές και πιστεύουμε ότι αρχές Αυγούστου θα είμαστε έτοιμοι να υποδεχθούμε τις αιτήσεις των φορέων. Αμέσως μετά, οι ωφελούμενοι του προγράμματος, οι εγγεγραμμένοι δηλαδή άνεργοι άνω των 55 ετών, δεν κάνουν η ίδια αίτηση, αλλά με βάση την προτεραιοποίηση του προγράμματος, δηλαδή προηγούνται οι άνθρωποι που έχουν περισσότερους μήνες ανεργίας.
0: Okay. Άρα πρέπει να είναι εγγεγραμμένοι στους καταλόγους ανεργίας.
12: Βέβαια. Γίνεται υπόδειξη από τους δικούς μας συμβούλους και ολοκληρώνεται η πρόσληψη με συνέντευξη από το φορέα.
0: Okay. Άρα ξαναλέω, καταλαβαίνω ότι γύρω στα μέσα Αυγούστου θα τρέξει όλη αυτή η διαδικασία.
12: Αρχές Αυγούστου, θα ανοίξουν οι αιτήσεις για την υποβολή της αίτησης από την πλευρά των φορέων. Θα έχει ολοκληρωθεί, και ολοκλήρωση εννοούμε και την τοποθέτηση των ανθρώπων, την πρόσληψή τους, μέσα Σεπτέμβρη, μέσα με τέλη Σεπτέμβρη.
0: Ξέρουμε περίπου τον αριθμό, δηλαδή πόσους...
12: 8.000 θέσεις.
0: Πόσους,
12: 8.000 θέσεις όλη τη χώρα.
0: Και αυτό θα είναι για πόσο χρονικό διάστημα, κυρία Γορμό?
12: Είναι 12 συν 12 μήνες.
0: 12 συν 12.
12: Είναι ουσιαστικά 2 χρόνια. Και βέβαια πρέπει να πω ότι στο πλαίσιο αυτού του προγράμματος έχουμε ήδη προωθήσει στην αγορά εργασίας περισσότερες από 30.000 συμπολίτες μας. Με τους προηγούμενους κύκλους των προγραμμάτων αυτών. Εκεί είναι πραγματικά ένα πάρα πολύ σημαντικό πρόγραμμα και αν μου επιτρέπετε κύριε Ψάλτη, είναι σημαντικό και με μια άλλη διάσταση. Θα μπορούσα να πω ότι μέσω από αυτό το πρόγραμμα έχουμε επανασυστήσει αυτή την ηλικιακή ομάδα στην αγορά εργασίας. Γιατί ταυτόχρονα βλέπουμε ότι ενώ υπήρχε, θα μου επιτρέψετε να πω, ένας ηλικιακός ρατσισμός από τον ιδιωτικό τομέα, κάμπτεται αργά, αλλά κάμπτεται.
0: Ναι, διότι καταλαβαίνω ότι έχει ανάγκη ο ιδιωτικός τομέας και βρίσκει ανθρώπους οι οποίοι έχουν και εμπειρία. Σωστά το λέτε ότι υπάρχει ρατσισμός, έχετε δίκιο σε αυτό που λέτε. Και για άλλους λόγους και για οικονομικούς λόγους, υποψιάζομαι, κυρία Χορμόβα.
12: Γνωρίζουν στις τοπικές κοινωνίες ότι οι άνθρωποι αυτοί είναι άνθρωποι που διαθέτουν εμπειρία καταρχήν στο αντικείμενο.
0: Προφανώς.
12: Πολύ μεγάλη δέσμευση στον εργοδότη τους.
0: Ναι.
12: Έχουν μια μεγαλύτερη εργασιακή εμπειρία και εργασιακή κουλτούρα. Ξαναβλέπουν τις δεξιότητες τους μέσα από την τοποθέτησή τους σε δήμους, περιφέρειες αλλά και νομικά πρόσωπα. Και ο ιδιωτικός τομέας, αμέσως μετά τη λήξη του προγράμματος, γιατί έχουμε και το πρόγραμμα Γέφυρα για τον ιδιωτικό τομέα για ανθρώπους άνω των 50, έρχεται πια και απορροφά προσωπικό αλλά και εκτός προγραμμάτων από την συγκεκριμένη ηλικιακή ομάδα.
0: Ωραία. Τώρα,
12: είναι πάρα πολύ σημαντικό.
0: Προφανώς. Και το ξαναλέω, διότι λείπουν και χέρια. Και κάποιους που τους είχαν βάλει απ' έξω, τους ξαναβάζουν στο παιχνίδι. Και αυτό έχει ενδιαφέρον. Τώρα, μαθαίνω ότι κάνετε επισκέψεις στις περιφερειακές διευθύνσεις στην ΔΥΠΑ.
12: Έχουμε αφιερώσει όλο τον Ιούλιο σε επισκέψεις. Στόχος μας είναι να επισκεφθούμε πρωτίστως και τις 8 δικές μας περιφερειακές διευθύνσεις και μέσα από αυτές τις συναντήσεις να έχουμε και γόνιμο διάλογο με φορείς της αγοράς.
0: Βλέπω κάπου, είδα κάποια στοιχεία από τη Δυτική Μακεδονία. Βλέπω ότι επικεντρώνεται το ενδιαφέρον σας στις γυναίκες, στα νέα προγράμματα, και αυτό έχει πολύ ενδιαφέρον κατά την άποψή μου. Πώς πάνε τα πράγματα, θέλω να πω, τι είναι αυτό που ζητάει η αγορά, τι έχετε διαπιστώσει μέχρι τώρα?
12: Θα σας πω κάτι. Εμείς έχουμε μία διπλή στόχευση. Πρώτον, να μην υπάρχει κανένα σημείο της χώρας και καμία ηλικιακή ομάδα που από την πλευρά της δημόσιας υπηρεσίας απασχόλησης δεν υπάρχει ανοιχτό πρόγραμμα ως πρόταση ώστε να μπορέσουν να κατευθυνθούν στην αγορά εργασίας. Αυτός είναι ο πρώτος στόχος. Ο δεύτερος στόχος είναι, όσο μειώνεται η ενέργεια, να τροφοδοτούμε την αγορά εργασίας με τις κατάλληλες δεξιότητες που αναζητούν και να βγάζουμε στοχευμένα προγράμματα στις τοπικές ανάγκες, με εστίαση προφανώς στις ομάδες εκείνες που είναι πιο μακριά, έχουν μεγαλύτερα ποσοστά ανεργίας, είναι πιο μακριά από την αγορά εργασίας. Ποιες είναι αυτές οι ομάδες? γυναίκες και κυρίως με οικογενειακές υποχρεώσεις. Mm-hmm. Εξού και το πρόγραμμα 15.000 θέσεων που εστίασε σε μητέρες με παιδί έως 15 ετών, για πρώτη φορά έως 15 ετών και για πρώτη φορά επιδότηση και της μερικής απασχόλησης.
0: Μάλιστα.
12: Νέοι, το δεύτερο πρόγραμμα, mm-hmm. 18-29, δηλαδή στην πρώτη τους απόκτηση εργασιακής εμπειρίας και βέβαια όπως είπαμε και με το πρόγραμμα 55 άνω,
0: για εκείνο το κομμάτι.
12: Άνω των 50.
0: Μάλιστα.
12: Σε αυτές τις τρεις ομάδες λοιπόν στοχεύουν τα προγράμματά μας. Πώς στοχεύουν αυτά τα προγράμματα και σε οριζόντια βάση με ανοιχτά προγράμματα για αυτές τις ηλικιακές ομάδες σε όλη τη χώρα, mm-hmm. αλλά μέσα από τις επισκέψεις μας και από το διάλογο και με τις επιχειρήσεις και με τα επιμελητήρια, με τους εμπορικούς συλλόγους, καταγράφουμε τις ανάγκες της τοπικής αγοράς εργασίας.
0: Ναι.
12: Γιατί προφανέστατα.
0: Άρα προσαρμόζεται η κάθε περιοχή ανάλογα, μάλλον ακριβώς. Κάθε πρόγραμμα ανάλογα την περιοχή.
12: Ακριβώς. Ενημερώνουμε τους εργοδότες για τα προγράμματα που προσεχώς θα ανοίξουν ώστε να καταγράψουν τις ανάγκες τους. Ζητούμε τι προσωπικό να ζητούν παγίως και δεν το βρίσκουν ώστε να προετοιμάσουμε και τα προγράμματα ανάπτυξης
0: για να έχουν και
12: σε αυτή την κατάσταση.
0: Ναι, για να έχουν επιτυχία και τα προγράμματα προφανώς.
12: Ακριβώς. Για να έχουν επιτυχία για τα προγράμματα αλλά κυρίως για να απορροφηθεί αυτό που στην αγορά εργασίας και να παραμείνει.
0: Μάλιστα. Να μείνουμε εδώ γιατί πιέζουμε χρονικά. Ευχαριστώ, κυρία Διοικήτρια.
12: Εγώ θα τα πούμε και πάλι. Πολύ.
0: Καλημέρα μου. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστώ. Κυρία Γιάννα Χορμόβα, η Διοικήτρια της ΔΥΠΑ. Ξαναλέω, είχα πάρα πολλά τηλεφωνήματα για την ηλικιακή ομάδα των 55+. Τα ακούσατε. Μέχρι μέσα Σεπτεμβρίου θα έχουν μπει. Είναι ένα συν ένα χρόνο. Λοιπόν, πολύ γρήγορα. Φρίντα, σήμερα ο Άρης απουσιάζει. Η Κουρία έχει ένα μικρό προβληματάκι υγείας. Αύριο θα είναι καλά. Είμαι 100% σίγουρος γι' αυτό. Δημήτρη, ωραίο μήνυμα, έτσι θέλω να κλείσω. Λέει: ενώ έχουμε τουρισμό, τα σταθερά μέσα συγκοινωνίας όπως ο ηλεκτρικός έχουν δρομολόγια κάθε 10 λεπτά. Με αποτέλεσμα να μας ταλαιπωρούν και εμάς τους εργαζόμενους. Αυτό γίνεται κάθε καλοκαίρι, Ιούλιο και Αύγουστο. Επίσης, πολλά τρένα δεν έχουν κλιματισμό. Μου λέγανε για τον ηλεκτρικό ότι έχουμε τεράστιο πρόβλημα. Ο ηλεκτρικός που είναι και φυσικά Πειραιάς. Λοιπόν, και για τις μπαταρίες θα τα πούμε τις επόμενες μέρες. Πολύ ωραία ερωτήματα μου βάζετε και εμένα μου αρέσουν πάρα πολύ αυτά. Ελπίζω να μην σας ταλαιπώρησα για το τριωράκι το σημερινό. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για τη σημερινή επικοινωνία. Sky 100,3, αμέσως μετά τις διαφημίσεις και το δελτίο ειδήσεων. Κύριος Σπύρος Μάλης θα σας κάνει παρέα. Καλημέρα σας.
13: Ανεμιστήρας Μόρις. Με Smart Technology 12 πτερυγίων για φυσικό και φρέσκο αέρα. Με DC Motor για χαμηλότερη κατανάλωση και αθόρυβη λειτουργία. Με 5 χρόνια εγγύηση.
14: Γιατί είναι Μόρις και σου πάει.
15: Φεύγουμε! Τα πήρες όλα,
16: Φυσικά. Κινητό πήρα, ακουστικά πήρα, τάμπλετ πήρα.
15: Συγγνώμη, αυτά πήρες.
16: Αφού στη Vodafone έχει εκπτώσεις.
13: Vodafone εκπτώσεις και έφυγες για καλοκαίρι. Βρε smartphones, tablets και αξεσουάρ σε απίστευτες τιμές. Απόκτησέ τα άτοκα και χωρίς καρτά με Vodafone Flex και γίνε ο τυχερός που θα κερδίσει ένα αυτοκίνητο Cherry Tingo 4 αξίας 23.000 ευρώ. Τεχνολογία όπως τη θες στη Vodafone. Vodafone. Together we can. Οι προσφορές ισχύουν έως 31 Οκτώβου ή έως εξαντλήσεως των αποθεμάτων. Όροι και προϋποθέσεις στο Vodafone.gr.
17: Το καλοκαίρι φέτος ξεκινάει από τη Ραφίνα. Δύο νέα δρομολόγια σας ταξιδεύουν απευθείας στην Τίνο και την Πάρο. Καθημερινές πρωινές αναχωρήσεις με τα αγαπημένα σας σπηλιά Super Ferry και η Κατερίνη Πι. Από Ραφίνα για Τίνο, απευθείας στις 8:05 το πρωί και από Ραφίνα για Πάρο, απευθείας στις 8:35. Καθώς επίσης και καθημερινές αναχωρήσεις απευθείας για Ραφίνα. Από Τίνο στις 5 το απόγευμα τις καθημερινές και στις 6 τα Σαββατοκύριακα και από Πάρο απευθείας προς Ραφίνα στις 3 και 10 το μεσημέρι. Και αν επιστρέψεις αυθημερών θα έχεις έκπτωση 30%. Golden Star Ferries και Fast Ferries. Μαζί σας ταξιδεύουμε εκεί που χτυπά η καρδιά του καλοκαιριού.
18: Τώρα οι καλοκαιρινές προσφορές Nissan Summer Sales σε ταξιδεύουν. Απόκτησε Nissan Juke μόνο από 20.990 ευρώ και Nissan Qashqai μόνο από 27.990 ευρώ. Επισκέψου μια έκθεση Nissan έως 31 Ιουλίου και φύγε με το νέο σου αυτοκίνητο.
19: Τι παίζεις εκεί?
20: Δωροστροφό της Novibet.
19: Δωροτροχό?
20: Όχι, όχι. Αυτό που στροφάρει και δίνει δώρα. Δωροστροφό. Εσύ, σαν σοφή κουκουβάγια, θα έπρεπε να τα ξέρεις αυτά. Αλλά μάλλον δεν στροφάρεις.
19: Α, δεν θα βγάλω άκρη μαζί σου.
21: Είσαι ξυπνιός. Στη Novibet έχεις δωρεάν καλοκαιρινό δωροτροχό που κληρώνει δώρα συνολικής αξίας έως 30.000 ευρώ και προσφορά Happy Hours. Novibet. Όλα είναι δυνατά. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
22: Σε παρακαλώ
1: 14 Σεπτεμβρίου στο Καλλιμάρμαρο, η μεγάλη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε. Μάνος Λοΐσος, ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία. Συμμετέχουν αφιλοκερδός Δήμητρα Γαλάνη, Γιάννης Διονυσίου, Γιώργος Νταλάρας, Βασίλης Παπακοσταντίνου, Μίλτος Πασχαλίδης, Μαρίνα Σάτι, Κώστας Τριανταφυλίδης, Ελένη Τσαλικοπούλου, Νεφέλη Φασούλη. Εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο olimazimborume.gr.
2: Η ώρα είναι 9.

0: 100,3.
1: Έχεις τουριστική επιχείρηση? Στην κορύφωση της σεζόν, το Business Banking Τουρισμός της Eurobank είναι δίπλα σου.
2: Καλή σας μέρα κυρίες και κύριοι, δελτίο ειδήσεων στις 9, στο μικρόφωνο ο Δημήτρης Γιαννήρης. Παραμένει αυξημένη η κυκλοφορία των οχημάτων στους δρόμους γύρω από το λιμάνι του Πειραιά. Καθυστερήσεις σημειώνονται επίσης στην Αθηνών Κορίνθου από το Χαϊδάρι προς τη λίμνη Κουμουνδούρου, στην ανόδο της Κηφισού από τη Λέων Ρωμανός στη Νέα Χαλκιδόνα και στην κάθοδο από το ύψος της Αχαρνών ως τη Λεωφόρο Αθηνών ανατιμήματα. Καθυστερήσεις σημειώνονται και στην Αττική Οδό, στο ρεύμα προς αεροδρόμιο, στην έξοδο Γιαλαμία από Αχαρνές, καθώς και στο ύψος Μεταμόρφωσης και στο ρεύμα προς Ελευσίνα, στην έξοδο Γιαλαμία. Συναγερμός σήμανε νωρίτερα στην νότια είσοδο του αρχαιολογικού χώρου της Ακρόπολης απέναντι από το μουσείο και τα εκδοτήρια εισιτηρίων έπειτα από αναφορά για άνδρα που κρατούσε μαχαίρι και απειλούσε τον κόσμο. Η διερχόμενη ενημέρωση του κέντρου άμεσης δράσης για το περιστατικό. Κατά την επέμβαση των αστυνομικών, διαπιστώθηκε ότι ο άνδρας είχε ήδη επιτεθεί σε δύο τουρίστες από τις ΗΠΑ, προκαλώντας τους ελαφρά τραύματα στα χέρια. Στο σημείο κλήθηκε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ προκειμένου να παρασχεθούν οι πρώτες βοήθειες στους τραυματίες. Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, ο άνδρας ο οποίος συνελήφθη είναι με αδαπόσμο ψυχολογικά προβλήματα. Τα 3 δισεκατομμύρια ευρώ προσεγγίζουν ληξιπρόθεσμες οφειλές προς τους προμηθευτές ηλεκτρικής ενέργειας. Μάλιστα, οι μισές από τις οφειλές αυτές είναι καταναλωτών που έχουν αλλάξει ήδη πάροχο, γεγονός που καθιστά ακόμη πιο δύσκολη την εισπράξή τους. Σύμφωνα με την αρμόδια ρυθμιστική αρχή, οι απλήρωτοι λογαριασμοί δεν προξενούν απλώς ζημιά στους συλλογισμούς των παρόχων, αλλά και σημαντική επιβάρυνση στους λογαριασμούς για τους συνεπείς καταναλωτές που φτάνει σχεδόν τα 6 λεπτά την κιλοβατόρα. Συνεχίζεται και σήμερα το κύμα υψηλών θερμοκρασιών που πλήττει μεγάλο μέρος της χώρας. Σε αυξημένη επιφυλακή βρίσκονται οι υπηρεσίες του Δήμου Αθηναίων. Ανοιχτές για τους πολίτες από τις 9 το πρωί και τις 9 το βράδυ και για όσο χρειαστεί θα είναι οι 7 κλιματιζόμενες λέσχες φιλίας του Δήμου. Πρόκειται για τις λέσχες φιλίας του Αγίου Παύλου, του Νέου Κόσμου, του Βοτανικού, της Κολοκυνθούς, του Αγίου Ελευθερίου, της Κυψέλης και των Αμπελοκήπων. Οι πολίτες και ιδιαίτερα όσοι ανήκουν στις ευπαθείς ομάδες μπορούν να επικοινωνούν με την 24ωρη γραμμή εξυπηρέτησης του Δημότη 1595. Ισχυροί άνεμοι που συνοδεύονταν από έντονη βροχόπτωση ρίξαν δέντρα και κολόνες ηλεκτροδότησης χθες το βράδυ στην περιοχή της Δράμας και τα περίχωρά της. Η πυροσβεστική δέχθηκε τουλάχιστον 41 κλήσεις. Έγιναν 22 κοπές δέντρων και 6 απομακρύνσεις αντικειμένων. Σήμερα θα τεθούν προς ψήφιση στη συνεδρία ολομέλειας της Βουλής οι νομοθετικές διατάξεις που κατατέθηκαν χθες το απόγευμα, με τις οποίες καταργείται η περικοπή των συντάξεων χειρίας μετά την παρέλευση της θριετίας για τους συνταξιούχους που υπάγονται στο καθεστώς του νόμου Κατρούγκαλου. Για μια χρόνια στρέβλωση που αποκαθίσταται κάνει λόγο το Υπουργείο Εργασίας. Στη συνταγματική αναθεώρηση, καθώς και στις προετοιμασίες για τη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης, που θα αποτελέσει, όπως είπε, ένα τεστ αξιοπιστίας για την κυβέρνηση, εστίασε ο Πρωθυπουργός στη χθεσινή συνεδρία της Κοινοβουλευτικής Ομάδας της Νέας Δημοκρατίας. Ο κ. Μητσοτάκης επιτέθηκε στο Πασόκ για τη στάση του στο θέμα της αναθεώρησης, κάνοντας λόγο για δηλητήριο λαϊκισμού και τοξικότητας της αντιπολίτευσης. Επανέλαβε ότι οι εκλογές θα διεξαχθούν το 2027, ενώ στο ερώτημα γιατί ο λαός θα να δώσει μια τρίτη τετραετία στη Νέα Δημοκρατία, απάντησε για να μην γυρίσουμε τρεις τετραετίες πίσω. Ο Πρωθυπουργός κρίνεται μεταξεταστέως στα οικονομικά, άριστος στις αλχημίες και με συμπτώματα αμνησίας και αφωνίας για τον εκλεκτό του στον ΟΠΕΚΕΠΕ, τον κύριο Μελά, σχολίασε ο εκπρόσωπος του ΠΑΣΟΚ Κώστας Τσουκαλάς. Η απάντηση του κ. Μητσοτάκη θα δοθεί πολύ σύντομα από τους πολίτες και θα είναι συντριπτική, αναφέρει σε ανακοίνωσή του ο ΣΥΡΙΖΑ. Προς ψήφιση αναμένεται να τεθούν σήμερα από την κυβέρνηση οι νέες παρεμβάσεις για τη χρήση των ηλεκτρονικών πατινιών με σε βασικό στόχο την προστασία των ανηλίκων. Την είδηση ανακοίνωσε χθες μέσα από τον Sky ο Πρωθυπουργός Υποδομών και Μεταφορών Γιώργος Κότσιρας. Νέο κύμα επιθέσεων εξαπέλυσαν αμερικανικές δυνάμεις εναντίον του Ιράν για 10η συνεχόμενη νύχτα. Στόχος, όπως ανακοίνωσε η κεντρική διοίκηση των ΗΠΑ, να αποδυναμωθούν περαιτέρω οι στρατιωτικές δυνατότητες του Ιράν που χρησιμοποιούνται για επιθέσεις εναντίον εμπορικών πλοίων στο Ορμούζ. Οι φρουροί της Επανάστασης ανακοίνωσαν από την πλευρά τους ότι επιτέθηκαν εναντίον αμερικανικών εγκαταστάσεων στο Μπαχρέιν και στο Κουβέιτ. Ένα δεξαμενόπλοιο ανέφερε ότι χτυπήθηκε από άγνωστο βλήμα σε στενό του Ορμούζ, περίπου 8 ναυτικά μίλια βόρειο-ανατολικά της Λίμας στο Ομάν, σύμφωνα με την Υπηρεσία Ναυτιλιακών Εμπορικών Επιχειρήσεων του Ηνωμένου Βασιλείου. Μέχρι στιγμής δεν έχουν γίνει γνωστές περισσότερες πληροφορίες για την ταυτότητα του πλοίου, ενώ δεν υπάρχουν αναφορές για τραυματισμούς ή ζημιές.
3: Αν όταν κοιτάς τα κύματα, σκέφτεσαι κύματα τουριστών. Αν οι άλλοι μετράνε μπάνια και εσύ μετράς κρατήσεις. Αν βλέπεις τα αστέρια και σκέφτεσαι πώς να αποκτήσει το ξενοδοχείο σου άλλο ένα αστέρι, τότε μάλλον έχεις τουριστική επιχείρηση και το καλοκαίρι τρέχεις διαρκώς.
4: Στη Eurobank ξέρουμε ότι οι ανάγκες της τουριστικής σου επιχείρησης δεν είναι ποτέ εκτός εποχής. Γι' αυτό με το πρόγραμμα Business Banking Tourismos σε στηρίζουμε με εύκολη και άμεση online πληρωμή προσωπικού και POS της Worldline Greece με προνομιακή τιμολόγηση. Σε κάθε μπροστά, Eurobank.
2: Ολοκληρώνω το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού. Μας ενημερώνει η μετεωρολόγος του Sky, η Χριστίνα Σούζη.
1: Ό,τι καιρό κι αν κάνει, η Ντουροστίκ έχει τα κατάλληλα υλικά για το σπίτι σου.
0: Στην Αττική σήμερα Τρίτη θα υπάρχει ηλιοφάνεια. Ανεμεταβλητή 3 με 4. Μποφόρ και θερμοκρασία θα εκμανθεί από 25 έως 37 με 38 βαθμούς. Θεσσαλονίκη σήμερα πιθανότητα για απογευματινές μπόρες, τα γύρωνα ή θερμοκρασία έως 37 βαθμούς. Γενικότερα σήμερα Τρίτη στην κεντρική, την ανατολική Μακεδονία και τη Θράκη το μεσημέρι και το απόγευμα θα σημειωθούν τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες. Στην υπόλοιπη χώρα γενικά έθριος καιρός. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο. Στο Ιόνιο 3 με 5 Μποφόρ και στο Αιγαίο 4 με 6. Η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι στα Ηπειρωτικά έως 39 με 40 και τοπικά 41 βαθμούς και στα νησιά έως 35 με 37. Την Τετάρτη τοπικές βροχές, οι μπόρες και σποραδικές καταιγίδες θα σημειωθούν κυρίως το μεσημέρι και το απόγευμα στα βόρεια, βόρειο-ανατολικά ορεινά. Στην υπόλοιπη χώρα λίγη συννεφιά. Οι άνεμοι θα πνέουν δυτική, βόρειο-δυτική 4 με 6 Μποφόρ και η θερμοκρασία θα σημειώσει πτώση στα βόρεια. Στα νότια Ηπειρωτικά όμως, καθώς και στη νότια νησιωτική χώρα, θα διατηρηθεί σε υψηλά επίπεδα. Τέλος, την Πέμπτη, στα ανατολικά Ηπειρωτικά, τις Σποράδες και την Εύβοια, θα σημειωθούν τοπικές βροχές και πιθανώς μεμονωμένες καταιγίδες. Στην υπόλοιπη χώρα, γενικά έθριος καιρός, με πιθανότητα για τοπικές βροχές ή μπόρες στα ορεινά Ηπειρωτικά το μεσημέρι και το απόγευμα. Οι άνεμοι βόρειοι 3 με 5, στα πελάγια 6 και πρόσκαιρα στο νότιο ανατολικό Αιγαίο έως 7 Μποφόρ και η θερμοκρασία θα σημειώσει πτώση σε όλη τη χώρα. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
5: Συνάδελφε, άκου να δεις. Όταν με ρωτάνε για τις κόλλες πλακιδίων, τους λέω: πριν 3 δεκαετίες δοκίμασα την πρώτη ακριλική κόλλα στην Ελλάδα. Ντουροστίκ ακριλική κόλλα πλακιδίων. Έχει αντέξει σε σεισμούς και διάφορες δοκιμασίες και πιστεύω ότι θα αντέξει για πολλές δεκαετίες ακόμα. Ακόμα αυτήν επιλέγω και εμπιστεύομαι. Τώρα δε που είναι της μόδας στα μεγάλα πλακάκια, δοκίμασα και την ακριλική τζέλ της Ντουροστίκ που μου την πρότειναν εκεί που ψωνίζω και τη βρήκα και αυτή εξαιρετική. Συνάδελφοι, δοκιμάστε την. Εμπιστευτείτε την.
6: Για κάθε χρήση, Ντουροστίκ υπάρχει λύση.
5: Ντουροστίκ, προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
2: Περισσότερες ειδήσεις ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Μικρόφωνο τώρα στον Σπύρο Μάλλη.
7: Ναι, καλά το ακούσατε. Καλή σας ημέρα όπου και αν βρίσκεστε, από όπου μας ακούτε. Πιο αργά η αλήθεια είναι το περίμενα, πιο νωρίς μου ήρθε. Αλλά είναι εποχή τέτοια με κλιματιστικά, παγωμένα νερά. Την πατάς εύκολα, κάπως έτσι δεν ακούτε πορτοσάλτε. Λέω πιο αργά το περίμενα γιατί σε κάνα 2 εβδομάδες ούτως ή άλλως θα συναντιόμασταν τακτικά, επειδή ο Άρης θα έπαιρνε και την άδειά του. Οπότε το σημερινό έτυχε, δεν πέτυχε. Μαζί τις επόμενες 2 ώρες να περάσουμε όμορφα. Έχει τη ζεστούλα του στο πράγμα. Έχει συνθήκες που θέλουν λίγο προσοχή, ιδιαίτερα το μεσημέρι εκεί την ακούς. Δεν ζούμε κάτι ακραίο, μην πάμε δηλαδή να πούμε ότι σύμφωνοι, κλιματική αλλαγή, να τα βάλουμε όλα. Αλλά οι μετεωρολόγοι, από ό,τι τους άκουγα, λένε ότι άρχισε κιόλας να μας έρθει. Συνεπώς δεν είναι μία από τις ζέστες όπως τα προηγούμενα χρόνια που ζούσαμε δηλαδή και δεν μπορούσαμε να βγούμε έξω. Θέλει λίγο προσοχή το μεσημέρι, ειδικά ηλικιωμένοι, παιδιά, αυτά θα το βγάλουμε. Δεν είναι κάτι ακραίο, μάλλον άργησε κιόλας. Οπότε έτσι θα πάμε τις επόμενες 2 ώρες και ελπίζω να περάσουμε όμορφα.
8: Strawberries, cherries and an angel's kissing.

Ο Κώστας Πανός ρυθμίζει σήμερα τον ήχο. Ο Δημήτρης Γιαννήρης είναι η σταθερή αξία της πρωινής ζώνης του Sky. Ο Πέτρος Μωράιτης είναι στο τηλεφωνικό κέντρο στο 48 00 170 έως 174. Υπάρχει και ο άλλος τρόπος. Μπαίνετε στο Sky Radio, στην ιστοσελίδα μας. Πάνω δεξιά πας την άποψή σου. Οπότε ανοίγουμε εδώ κουβεντολόι. Ήδη υπάρχουν κάνα δύο μηνύματα, μάλλον τα στείλατε στο ψάλτη, γιατί βλέπω λίγο πριν τις 9 είναι, που παρουσιάζουν ιδιαίτερο ενδιαφέρον. Θα σταθώ και σε αυτό. Όσο για σένα, Φρίντα μου, καλή σου ημέρα. Ο Άρης ελπίζω ότι αύριο θα είναι εδώ στις επάλξεις. Θεωρώ σοβαρό, αλλά δεν θέλω να προτρέξω. Δεν θέλω να προτρέξω, γιατί ξέρετε, ζητήματα που αφορούν και τον τουρισμό, ζητήματα που αφορούν την ασφάλεια της χώρας, δεν πρέπει να τα πιάνεις επιπόλαια. Παρόλα αυτά, θεωρώ εξαιρετικά σοβαρό το συμβάν που έχει γίνει στην Ακρόπολη. Σε λίγο θα πάμε και εκεί να δούμε ακριβώς πώς έχουν τα πράγματα. Στην Ακρόπολη υπάρχουν δύο τραυματίες από μαχαίρι. Πήγε κάποιος, τουλάχιστον αυτή είναι η πρώτη εικόνα, πήγε κάποιος στα εκδοτήρια και που περίμεναν τουρίστες να μπουν στον αρχαιολογικό χώρο και τους επιτέθηκε με μαχαίρι και έχει τραυματίσει δύο. Από μόνο του είναι σοβαρό. Επαναλαμβάνω, σε ένα σημείο που συγκεντρώνονται τουρισμός και μπορεί αυτό να εκπέμψει και μια εικόνα για τη χώρα, από μόνο του είναι σοβαρό. Δεν θέλω να το κάνω πιο σοβαρό από ότι είναι, λέγοντας πράγματα τα οποία αυτή τη στιγμή θα είναι από το μυαλό μου, δεν ξέρουμε τα δεδομένα. Ελπίζω, για να σταματήσω εδώ και μετά θα πάμε και στην Ακρόπολη αργότερα, ελπίζω να μην υπάρχει κάποιο υπόβαθρο σε αυτή την επίθεση. Αντιλαμβάνεστε τι λέω. Ελπίζω να μην είναι κάτι που μπορεί να σηματοδοτήσει κάποια άλλα μηνύματα από αυτήν την ιστορία. Να είναι κάτι μεμονωμένο, ένα επεισόδιο που έγινε εκεί. Επαναλαμβάνω, ούτως ή άλλως ο τραυματισμός δύο ανθρώπων που περιμένουν σε έναν τουριστών σε έναν αρχαιολογικό σου χώρο και βρίσκεται κάποιος μαχαίρι και τους χτυπάει, από μόνο του δηλαδή είναι κάτι που πρέπει να το δούμε πιο προσεκτικά. Δεν λέω τίποτε άλλο αυτή τη στιγμή, γιατί οτιδήποτε πεις μπορεί να προκαλέσεις ζημία στην ίδια σου τη χώρα.

0: Χάσαν εδώ και οι νησιώτες. Μάνι μάνι, ο Κωνσταντίνος από την Ίδρα. Καλή σου ημέρα Κωνσταντίνε μου, να είσαι καλά. Καλό κουράγιο εύχομαι εκεί που είσαι. Σε εμάς εδώ που περνάμε ωραία. Και εσύ βασανίζεσαι, ταλαιπωριέσαι. Να είσαι καλά. Και η Κατερίνα από το Λουτράκι. Πανέμορφα εκεί. Να είσαι καλά Κατερίνα μου, να περνάτε όμορφα. Είναι πολλά τα πράγματα τα οποία μας ταλαιπωρούν, μας προβληματίζουν. Τουλάχιστον να βρίσκουμε περιόδους μέσα στο καλοκαίρι, να παίρνουμε ανάσες. Ένα από αυτά που ταλαιπωρούν, βασανίζουν τα νοικοκυριά και είναι ένα φαινόμενο το οποίο δείχνει μια επιμονή και ένταση, είναι η ακρίβεια. Δεν χρειάζεται να σας πω, να σας το πω εγώ, δηλαδή κάθε ένας από εσάς που πηγαίνει στο σούπερ μάρκετ αντιλαμβάνεται φεύγοντας πόσα έχει πληρώσει και τι έχει πάρει. Είναι έντονο το πρόβλημα σε όλη την Ευρώπη και στη χώρα μας, ειδικά σε ορισμένα προϊόντα. Και είναι ένα πρόβλημα που το συναντάς, καλά στις δημοσκοπήσεις είναι το υπαριθμόν ένα πρόβλημα που σου λένε όλοι. Ποιο θεωρείς το σημαντικότερο, μπαμ, η ακρίβεια, ποσοστά Τσαουσέσκου η ακρίβεια. Και είναι εύλογες οι απορίες που διατυπώνονται από πολλούς από εσάς, εάν θα υπήρχε πιο αποτελεσματικός τρόπος να περιοριστεί, να αντιμετωπιστεί, να γίνει κάτι για αυτό το φαινόμενο. Εάν δηλαδή λειτουργεί ο νόμος της αγοράς, okay, ζούμε σε ελεύθερη αγορά, αλλά εάν θα μπορούσε να γίνει κάτι περισσότερο, ούτως ώστε να, πώς να το πω, να αμβληθούν λίγο οι γωνίες, οι αιχμές αυτού του θέματος. Ο κύριος Δημήτρης Τσόδρας, ο Ευρωβουλευτής της Νέας Δημοκρατίας, μαζί με άλλους ευρωβουλευτές, πρωτοβουλία δική του είναι, έστειλε μία επιστολή στην Κομισιόν για μέτρα που θα μπορούσαν να ληφθούν σε χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης προκειμένου να αντιμετωπιστεί το φαινόμενο των διαφορετικών τιμών σε ίδια προϊόντα εντός χωρών Ευρωπαϊκής Ένωσης. Κάτι που το αγοράζεις σε τιμή Χ στην Ελλάδα, το βλέπεις αρκετά φθηνότερο το ίδιο προϊόν σε άλλες χώρες της Ευρώπης. Καλημέρα σας κύριε Τσιόδρα.
1: Καλή σας μέρα, καλημέρα και στους ακροατές μας.
0: Από την ιστορία με τα fake news για τα γενετικά τροποποιημένα νομίζω έχουμε φύγει, δηλαδή αυτό...
1: Ναι, γιατί είναι γιατί και το Ευρωκοινοβούλιο αλλά και η Νέα Δημοκρατία κατά των γενετικά τροποποιημένων.
0: Όχι, όχι, νομίζω ότι επειδή την παρακολούθησα αυτή την ιστορία και τις τοποθετήσεις σας, ναι, και το πώς εξελίχθηκε, δηλαδή εντάξει, ήταν φανερό ότι υπήρχε στήσιμο σε αυτή την περίπτωση. Δεν το συζητάμε. Λοιπόν, δηλαδή όποιος, ο κάθε νοήμων που κάθεται να διαβάσει δύο γραμμές, το τι ακριβώς έλεγε αυτό το ψήφισμα και το τι υποστήριζαν άλλοι, αντιλαμβάνεται ότι ο στόχος ήταν άλλος και όχι ότι μας ταΐζουν το γενετικά. Γι' αυτό είπα στην αρχή, αυτή η ιστορία έχει τελειώσει, νομίζω δεν αξίζει να την κουβεντιάζουμε.
1: Όχι,
0: αξίζει,
1: όχι.
0: Όμως, αξίζει όμως να κουβεντιάσουμε
1: το θέμα με τις τιμές και η πρωτοβουλία. Δεν πιστεύω ότι ο πληθωρισμός καταρχάς είναι ένα πολύ βαθύτερο πρόβλημα έτσι από αυτό το οποίο συζητάμε τώρα. Δηλαδή ακόμα και να αντιμετωπιστεί το ζήτημα των διαφορετικών τιμών, σίγουρα δεν θα λυθεί το πρόβλημα του πληθωρισμού, αλλά όμως θα συμβάλλει πάρα πολύ αυτή η αντιμετώπιση προκειμένου να ελαφρυνθούν νοικοκυριά και επιχειρήσεις, με δεδομένο ότι μιλάμε τώρα για τους για μια επιστολή την οποία με πρωτοβουλία δική μου συνάδελφοι, άλλοι 20 συνάδελφοι, 21 δηλαδή συνολικά ευρωβουλευτές, στείλαμε προς την Κομισιόν από 16 χώρες, δηλαδή από Αυστρία, Βέλγιο, Βουλγαρία, Δανία, Ελλάδα, Κροατία, Λιθουανία, Λουξεμβούργο, Ολλανδία, Πορτογαλία, Ρουμανία, Σλοβενία κτλ. Από 5 πολιτικές ομάδες, γιατί το ζήτημα των διαφορετικών τιμών, το βλέπετε, γιατί όπως βλέπετε δεν αφορά μόνο την Ελλάδα. Οι συνάδελφοι που το υπογράφουν,
0: ναι, ναι, ναι,
1: κάνουν, επειδή αφορά τέλος πάντων και τις χώρες, αφορά κυρίως τις μικρές και τις μεσαίες αγορές. Γιατί υπάρχουν οι εδαφικοί, οι εφοδιαστικοί περιορισμοί. Δηλαδή, τι σημαίνει αυτό? Ότι παραδείγματος χάρη από το Βέλγιο δεν μπορεί κάποιος να αγοράσει χοντρική, να το πω έτσι, μάλλον μία αλυσίδα, δεν μπορεί να αγοράσει από την Ολλανδία. Πρέπει να αγοράσει συγκεκριμένο προϊόν από το Βέλγιο. Αυτό σημαίνει μια διαταραχή της αγοράς και δεν βοηθάει σε μια εξομάλυνση των τιμών. Αυτό λοιπόν έχει δημιουργήσει ζητήματα, γιατί όχι μόνο γιατί εταιρείες εκμεταλλεύονται το γεγονός ότι έχουν, πώς να το πω, ένα συγκεκριμένο προϊόν το οποίο μπορούν να πουλούν σε διαφορετικές τιμές, αλλά και μπορεί να αλλάζει η συσκευασία, να αλλάζει η γλώσσα. Και με αυτή την αιτιολογία να πουλούν σε διαφορετικές τιμές, να σας πω χαρακτηριστικά, επειδή εγώ έχω ασχοληθεί πάρα πολύ με το ζήτημα και στην Επιτροπή Εσωτερικής Αγοράς και Προστασίας των Καταναλωτών, στην οποία συμμετέχω, κάναμε μία συζήτηση γι' αυτό. Και φέραμε κάποιους ανθρώπους που είχαν κάνει έρευνες. Θα δεις ότι ανάμεσα στις περιοχές των Φλαμανδών και των Βαλώνων, στο Βέλγιο, μιλάμε για την ίδια χώρα. Διαφορετική ετικέτα, αρκετά διαφορετική τιμή. Το οποίο δεν δικαιολογείται, γιατί εντάξει, κάποια αυξομοιώσεις στις τιμές μπορεί να δικαιολογηθούν. Δηλαδή, παραδείγματος χάρη, ένα προϊόν αν έρχεται από τη Γερμανία στην Ελλάδα, είναι πολύ, έχει μεγαλύτερο κόστος από το να πάει στην Αυστρία που είναι κοντά. Ή όταν έχει διαφορετικά φορολογικά καθεστώτα, διαφορετικό ΦΠΑ, θα σου πει ο άλλος ότι εντάξει, έχει διαφορετικό ΦΠΑ. Αλλά όταν ένα ανταλλακτικό, και το λέω τώρα γιατί εδώ είναι συνεργάτες μου, κάνει στο Βέλγιο X τιμή και έρθει στην Ελλάδα και το βρει διπλάσια, αυτό δεν δικαιολογείται ούτε από την απόσταση ούτε από το ΦΠΑ. Άρα εδώ, πώς το πω, υπάρχουν ζητήματα τέτοια στα οποία, τα οποία κοστίζουν σύμφωνα με την έρευνα που έχει κάνει η Κομισιόν στους Ευρωπαίους καταναλωτές 14 δισεκατομμύρια κάθε χρόνο.
0: Οι αιτίες που προβάλλονται για τη διαφορετική τιμή στην Ελλάδα ποια είναι? Ότι εμείς έχουμε υψηλότερους φόρους, ότι εδώ είναι νησιά, γεωγραφικές περιοχές, μεγαλύτερο το κόστος για τη μεταφορά τους?
1: Θα σας πω το εξής, υπάρχει μια πολύ μεγάλη κουβέντα. Επειδή με το που αναλαμβάνουμε κάποια πρωτοβουλία, είτε να το συζητήσουμε στην Επιτροπή, είτε να κάνουμε την επιστολή κτλ., έρχονται οι ενώσεις καταναλωτών, διάφορες ενώσεις κτλ. Και μας βρίσκουν, λένε, κοιτάξτε, είναι έτσι, είναι αλλιώς κτλ. Εδώ υπάρχει, θέλω να πω το εξής, μία κόντρα ανάμεσα στις μεγάλες εταιρείες, οι οποίες προμηθεύουν, οι οποίες λένε ότι εμείς, κοιτάξτε, δεν βάζουμε διαφορετικές τιμές, φταίνε οι λιανέμποροι, γιατί αυτοί έχουν καρτέλα, ας πούμε, είναι 4-5 μεγάλες αλυσίδες, οι οποίες.
0: Ναι, αλλά και έχουν συμφωνήσει να πουλάνε στην ίδια τιμή.
1: Και έχουν ακριβώς, και ότι αυτοί ανεβάζουν τις τιμές και δε τη διαφορά από το πόσο πουλάμε εμείς μέχρι πόσο φτάνει στον καταναλωτή. Εμένα, ως καταναλωτή και ως εκπρόσωπο των πολιτών, οι οποίοι με ψηφίζουν, δεν με νοιάζει αν φταίει ο ένας ή αν φταίει ο άλλος. Εμένα με νοιάζει το να μην πληρώνει ο καταναλωτής παραπάνω τιμές από αυτές τις οποίες θα αποτελούσε ένα θεμητό κέρδος. Είναι άλλο πράγμα ένα θεμητό κέρδος το οποίο έχει μια εταιρεία και άλλο πράγμα έσκροκέρδια.
0: Και τον καταναλωτή του ίδιου τον ενδιαφέρει.
1: Αλλά και εμένα ως καταναλωτή και ως εκπρόσωπο των
0: ανθρώπων.
1: Αυτό με νοιάζει.
0: Αλλά το θέμα είναι σε μια ελεύθερη αγορά. Δεν ξέρω ποιος είναι ο βαθμός παρέμβασης που μπορεί να υπάρξει.
1: Λοιπόν, εδώ υπάρχουν βαθμοί παρέμβασης. Παραδείγματος χάρη, θέλω να πω ότι σε μια.
0: Δηλαδή, θέλω να πω και δεν το λέω για να υπονομεύσω την προσπάθειά σας, αλλά για να μην θεωρηθεί ότι είναι επιστολή στον αέρα, αλλά στην ουσία δεν μπορεί να γίνει τίποτα. Γι' αυτό
1: θα γίνει, γιατί η Κομισιόν έχει πει ότι μέχρι τέλος του χρόνου θα φέρει συγκεκριμένη πρόταση. Εμείς αυτό το οποίο πιέζουμε τώρα, και γι' αυτό κάναμε και την επιστολή, το λέω γιατί και ο Πρωθυπουργός είχε στείλει επιστολή στη Φοντελάιν, έχει επηρεάσει το Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Δηλαδή, σε επίπεδο υπουργών, με πρωτοβουλία της Ολλανδίας κιόλας. Τώρα, αυτό που κάνουμε την Κομισιόν είναι αυτό που λέει μέχρι τέλος του χρόνου. Περιμένουμε μέχρι τέλος του χρόνου να μας φέρει συγκεκριμένη πρόταση. Το λέω γιατί επιβάλλει πρόστιμα. Παραδείγματος χάρη σε μια εταιρεία παραγωγής μπύρας, επειδή δεν επέτρεπε να γίνει αγορά από Βέλγιο σε Ολλανδία, έπρεπε να αγοράσει το ένα ή το άλλο σε διαφορετικές τιμές, επέβαλε 200 εκατομμύρια πρόστιμο. Λοιπόν, η Επιτροπή Ανταγωνισμού της Κομισιόν. Άρα, εμείς αυτό το οποίο ζητάμε είναι να φέρει ένα πλαίσιο έτσι ώστε. Άλλο πράγμα, λέω και πάλι το. Κέρδος που έχει μια εταιρεία, γιατί προφανώς είναι έτσι. Και άλλο πράγμα, ότι πουλάς το ίδιο προϊόν χωρίς συγκεκριμένη εξήγηση, να το πω έτσι, σε διαφορετικές τιμές λόγω διαφορετικής συσκευασίας ή διαφορετικής γλώσσας. Mm-hmm. Το οποίο γίνεται. Και παραδείγματος χάρη, μας έλεγαν, ας πούμε, κάποιοι από τους συνομιλητές, ωραία, εντάξει, οι εταιρείες, ας πούμε, κάνουν αυτό. Γιατί μία ιδιωτική ετικέτα που κάνει ένα σούπερ μάρκετ, το ίδιο σούπερ μάρκετ το πουλάει στο Βέλγιο τόσο και στην Ολλανδία τόσο. Διαφορά που δεν δικαιολογείται πάλι ούτε από τη μεταφορά ούτε από διαφορετικό φορολογικό καθεστώς. Υπάρχουν τέτοια ζητήματα τα οποία αποτελούν αθέμητες πρακτικές. Έτσι, και θα πρέπει να αντιμετωπίσουν. Λέω και πάλι, δεν θα λυθεί το πρόβλημα του πληθωρισμού μέσα από εκεί, γιατί έχει να κάνει με πολλά. Έχει να κάνει με τις τιμές της ενέργειας, έχει να κάνει με τις με το κόστος του χρήματος έχει να κάνει με πολλά. Λοιπόν, αλλά όμως είναι ένας παράγοντας πολύ σημαντικός προκειμένου να αντιμετωπιστούν αυτές οι πρακτικές που αφορούν κυρίως τις μεσαίες και τις μικρές αγορές που είναι πιο κλειστές. Οι μεγάλες αγορές, δηλαδή η Γερμανία, Γαλλία, δεν το έχουν σε τόσο μεγάλη ένταση όσο το έχουν οι μεσαίες αγορές, και γι' αυτό οι συνάδελφοι που υπογράφουμε την συγκεκριμένη κίνηση προς την Κομισιόν είναι από τέτοιες αγορές, από μικρές και από μεσαίες που έτσι έχουν και συγκεκριμένο πρόβλημα.
0: Διαβάζω το μήνυμα του Γιάννη για να καταλάβετε ότι πολλοί ακροατές έχουν μια διεισδυτική ματιά στο πρόβλημα και βάζουν και τις δικές τους θέσεις. Λέει ο φίλος Γιάννης ότι για τα αίτια της ακρίβειας, πρώτον, δημοσιονομική χαλάρωση που έριξε πολύ ρευστό στην αγορά, έλλειψη επενδύσεων στην Ελλάδα μετά την κρίση, στρεβλή αγορά στην Ελλάδα.
1: Κοιτάξτε, είπα και πριν ότι δεν θα αντιμετωπιστεί ο εφορισμός λόγω του ότι για τους εδαφικούς εφοδιαστικούς περιορισμούς θα πάρει κάποια μέτρα η Κομισιόν ή για να σταματήσει να δικαιολογείται στη μέση.
0: Κατάλαβα τι λέτε.
1: Είναι πολύ παραγωγικό το ζήτημα. Αλλά εδώ μιλάμε για ένα θέμα.
0: Ένα συγκεκριμένο ζήτημα, ναι.
1: Λειτουργία τη αγορά, το οποίο συμβάλλει επίσης, να το πω έτσι.
0: Κύριε Τσιόδρα, ποιες πολιτικές ομάδες υποστήριξαν αυτή την πρωτοβουλία, ή ποιες δεν την υποστήριξαν?
1: Είμαστε 21 συνάδελφοι από 5 πολιτικές ομάδες. Είναι ευρωπαϊκό, αυτοί που έχουν υπογράψει, έτσι. Είναι από το Ευρωπαϊκό Λαϊκό Κόμμα, είναι από τους Σοσιαλιστές και Δημοκράτες, είναι από το ECR, από τους Ευρωπαίους Συντηρητικούς και Μεταρρυθμιστές, είναι από το Renew, τους Φιλελεύθερους και τους Πράσινους. Θα μπορούσαν να το υπογράψουν έτσι και άλλοι συνάδελφοι, αν είχαμε, να το πω έτσι, και περισσότερο χρόνο.
0: Δείχνει όμως μια πολύ.
1: Το καλοκαίρι, ας πούμε, και θέλαμε συμβολικά έτσι να δείξουμε προς την Κομισιόν ότι υπάρχει εδώ πέρα ένα πολύ, πολύ σοβαρό θέμα. Στο οποίο έχει πει η Κομισιόν ότι θα φέρει πρόταση, αλλά θα πρέπει να το κάνει και να μην είναι απλώς μία σύσταση, αλλά πρέπει να έχει συγκεκριμένα μέτρα. Γιατί θα μπορούσε να είναι μία απλή διαπίστωση, μία απλή σύσταση. Δεν θέλουμε αυτό.
0: Σας ευχαριστώ.
1: Θέλουμε να προχωρήσετε σε πιο συγκεκριμένα μέτρα.
0: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλή συνέχεια. Καλή συνέχεια, κύριε Τσιόδρα. Ο κύριος Δημήτρης Τσιόδρας, ο Ευρωβουλευτής Νέας Δημοκρατίας. Αντώνη, δεν ξέρω αν μπορεί έτσι με αυτόν τον τρόπο προτείνεις να πέσουν οι τιμές. Λέει ο Αντώνης, πληρώστε με μετρητά. Είναι η μόνη λύση για να πέσουν οι τιμές, φαντάζομαι, και χωρίς απόδειξη, έτσι. Δηλαδή, αυτά τα ζήσαμε τα προηγούμενα χρόνια και ευτυχώς έχουν αλλάξει και νοοτροπίες πολλών εξημών. Σε αυτό νομίζω συνέβαλε και η περίοδος του κορονοϊού με τις πληρωμές με κάρτες, και έχει αυξηθεί κατακόρυφα το ποσοστό, και βλέπουμε και τα αποτελέσματα από τους ελέγχους της ΑΑΔΕ που αρχίζει και τσιμπάει και κάνει μια εξαιρετική δουλειά ο Πιτσιλής, κατά τη γνώμη μου, έτσι, ο διοικητής της ΑΑΔΕ. Έχει βάλει πολλά εργαλεία, έχει βάλει ανθρώπους οι οποίοι δεν είναι, χωρίς να υποτιμώ τη δουλειά κανενός, αλλά δεν είναι ο κλασικός, ο εφοριακός με την καπαρντίνα και το καβουράκι. Είναι πλέον πιτσερικάδες οι οποίοι μπαίνουν σε Instagram, TikTok, βλέπουν, κάνουν ελέγχους, διασταυρώνουν, είσαι στην τάδε διακοπές, κάνεις αυτόν τον τρόπο ζωής, μπαίνουν μετά στις τράπεζες, στις πιστωτικές και βγάζουν λαγούς. Και αυτό το απέδειξαν και με τη χθεσινή υπόθεση, έτσι, δηλαδή την άστεγη εντός εισαγωγικών που ζούσε στη Βιλάρα με την πισίνα και έπαιρνε επιδόματα ακόμη και τα ΠΑΣ, δηλαδή αυτά τα ΠΑΣ για τα καύσιμα ή οτιδήποτε άλλο σε ΠΑΣ, αυτή το έπαιρνε επειδή δήλωνε άστεγη και επειδή λειτουργούσε με έναν τρόπο που δεν φαινόταν πουθενά, και άλλοι πάρα πολλοί συμπολίτες μας. Αλλά πλέον όλο και περισσότερο βλέπετε ότι το τελευταίο χρονικό διάστημα βγαίνουν τέτοιες υποθέσεις στην επιφάνεια. Αυτό για το θέμα των μετρητών. Διαφημίσεις.
2: Καλημέρα σας. Έχω ένα αίτημα για μεταδημότευση σε εξέλιξη. Να σας δώσω πάλι αφημί, ταυτότητα, αριθμό πρωτοκόλλου, ομάδα αίματος, απολυτήριο λυκείου, τον αστρολογικό μου χάρτη, μήπως.
3: Δεν χρειάζεται απολύτως τίποτα. Με τη νέα ενιαία ψηφιακή υποδομή CRM, η εξυπηρέτηση για πάνω από 2.200 υπηρεσίες αποκτά μία ενιαία εικόνα. Κάθε υπόθεση συγκεντρώνεται σε ένα σημείο και παρακολουθείται μέχρι την ολοκλήρωσή της.
2: Δηλαδή, δεν ξεκινάω κάθε φορά από την αρχή.
3: Ακριβώς. Από το gov.gr και το ενιαίο κέντρο εξυπηρέτησης μέχρι τα CAP, όλα τα σημεία επαφής με το δημόσιο λειτουργούν ως ένα.
2: Τώρα μάλιστα. Όλα για εμένα συνδεδεμένα.
3: CRM. Μια ενιαία εμπειρία εξυπηρέτησης. Παντού, για όλους, κάθε στιγμή. Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης και Τεχνητής Νοημοσύνης. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
4: Πώς φτάσαμε από την ευημερία στη χρεοκοπία? Ο εμβληματικός τραπεζίτης Μιχάλης Σάλλας καταγράφει 5 δεκαετίες οικονομίας, πολιτικής και κοινωνικών ανατροπών σε ένα βιβλίο που θα συζητηθεί. Τι πήγε λάθος στην Ελλάδα και τι θα μπορούσε να διορθωθεί? Το best seller του Μιχάλη Σάλλα σε όλα τα βιβλιοπωλεία.

0: κόσμημα. Το review του K-Procos τα είπε όλα, γιατί την εμπειρία των κλιματιστικών Inventor με AI για εξοικονόμηση ενέργειας έως 40% την περιγράφουν καλύτερα αυτοί που τη ζουν. Inventor. We invent, you live. Βασισμένο σε πραγματικό cruise review.
1: Summer Sale at Attica. Έως και 50% σε αμέτρητα fashion brands στον απόλυτο προορισμό shopping. Attica. You at your best. Κολέγιο Ανθρωπιστικών Επιστημών ICPS. Σπουδές ψυχολογίας που δεν έχεις φανταστεί. 4 εξειδικευμένα bachelor, 15 πρωτοπόρα master στα ελληνικά με δυνατότητα blended παρακολούθησης. Αναγνωρισμένα προγράμματα του University of Central Lancashire. Μάθε περισσότερα στο 210-645-6565 και στο icps.college. ICPS. Η επιλογή που αλλάζει τη ζωή σου.
2: Το σώμα σου θυμάται πώς κοιμάται. Άλλαξε του την ανάμνηση με ένα διπλό στρωμακάντια μόνο από 419 ευρώ. Έκπτωση 40% στην κορυφαία συλλογή στρωμάτων Inventor και έως 30% στα υπόλοιπα στρώματα και προϊόντα ύπνου Κάντια. Δώσε στο σώμα σου μια εμπειρία ύπνου που αξίζει να θυμάται. Καλοκαιρινές εκπτώσεις Κάντια. Wake up in the Mediterranean.
3: Λοιπόν, έχουμε και λέμε. Μύκονος ή Τίνος, και πώς θα πάμε χωρίς να χάσουμε τη μισή μέρα στο καράβι?
4: Χαλάρωσε. 7 και 20 πίνουμε καφέ στη Ραφίνα και σε 1 ώρα και 50 λεπτά είμαστε Τίνο.
3: Σοβαρά. Και για Μύκονο?
4: Μύκονος σε 2 ώρες και 15 λεπτά με το ταχύπλο Golden Princess. Αυτό το καλοκαίρι η Golden Star Ferries κάνει το ταξίδι σου χρυσό. Καθημερινά 7 και 20 το πρωί από Ραφίνα για Τίνο, Μύκονο, Πάρο, Ίο, Σαντορίνη. Golden Princess. Τίνος σε 1 ώρα και 50 λεπτά και Μύκονος σε 2 ώρες και 15 λεπτά. Και το καλύτερο, αν θέλουμε, παίρνουμε μαζί και το αμάξι μας. Κλείσε τα εισιτήριά σου τώρα στο goldenstarferries.gr. Golden Star Ferries.
5: Εκεί που χτυπάει η καρδιά του καλοκαιριού.
6: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
7: Πολύ αυξημένη είναι η κυκλοφορία των οχημάτων στη λεωφόρο Κηφισού, στο τμήμα Περιστέρη Νέα Φιλαδέλφια και στα δύο ρεύματα ανατμήματα, στον Σκαραμαγκά και στο κέντρο της Αθηνάς. Στην Αττική Οδό οι οδηγοί αντιμετωπίζουν καθυστερήσεις από κόμβο Πλακεντίας προς κόμβο Κηφισίας, από μεταμόρφωση προς Κηφισίας και στις εξόδους για Λαμία. Συναγερμό σήμανε στην νότια είσοδο του αρχαιολογικού χορού της Ακρόπολης. Άνδρας που κρατούσε μαχαίρι επιτέθηκε σε δύο τουρίστες από τις Ηνωμένες Πολιτείες. Η γυναίκα τραυματίστηκε ελαφρά στο χέρι, ενώ ο άνδρας πιο σοβαρά στο πόδι. Ο δράστης συνελήφθη. Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, είναι ημαδαπός και αντιμετωπίζει ψυχολογικά προβλήματα. Τα 3 δισεκατομμύρια ευρώ προσεγγίζουν οι ληξιπρόθεσμες οφειλές προς τους προμηθευτές ηλεκτρικής ενέργειας. Οι μισές αφορούν καταναλωτές που έχουν αλλάξει πάροχο, γεγονός που καθιστά ακόμα πιο δύσκολη την ίσπραξή τους. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα να επιβαρύνονται λογαριασμοί ρεύματος ακόμα και με 6 λεπτά την κιλοβατόρα. Προβλήματα σημειώθηκαν τη νύχτα στην πόλη της Δράμας λόγω της έντονης βροχόπτωσης και των πολύ ισχυρών ανέμων. Δέντρα ξεριζώθηκαν ενώ κολόνες ηλεκτροδότησης έπεσαν. Σήμερα αναμένεται να τεθούν προς ψήφιση στην Ολομέλεια διατάξεις με τις οποίες καταργείται η περικοπή των συντάξεων κυρίας μετά την τριετία για τους ασφαλισμένους του νόμου Κατρούκαλου. Προς ψήφιση αναμένεται να τεθούν σήμερα και οι νέες παρεμβάσεις για τη χρήση των ηλεκτρικών πατινιών. Και ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος σήμερα στην Αττική με λίγες νεφώσεις μεσημερική απόγευμα. Έως 38 βαθμούς θερμοκρασία στην Αθήνα, έως 37 στη Θεσσαλονίκη.
8: Και για την κίνηση θα μας ενημερώσει ο Δημήτρης Γιαννίρης.
9: Καλημέρα Σπύρο, καλημέρα, καλό πρωινό φίλοι ακροατές. Λοιπόν, πολύ αυξημένη είναι η κυκλοφορία των οχημάτων στη λεωφόρο Κηφισού, στο τμήμα Περιστέρη Νέα Φιλαδέλφια και στα δύο ρεύματα ανατμήματα, στην έξοδο της λεωφόρου Αθηνών από Βοτανικό Κήπο Χαϊδαρίου προς Καραμαγκά και στη λεωφόρο Σχιστού προς Καραμαγκά. Στον άξονα Πειραιός σταδίου, στις λεωφόρους Βασιλεύου Κωνσταντίνου και Αρδιτού και στα δύο ρεύματα, στη Συγκρού από το Νέο Κόσμο προς το Σύνταγμα. Στην Αττική Οδό οι οδηγοί αντιμετωπίζουν καθυστερήσεις περίπου 10 λεπτών από τον κόμβο Πλακεντίας προς τον κόμβο Κηφισίας, στο ρεύμα προς Ελευσίνα και από μεταμόρφωση ως Κηφισίας, στο ρεύμα προς αεροδρόμιο και στις δύο εξόδους για Λαμία.
10: Ήρων Happy Hour. Με 3 ώρες μηδενική χρέωση προμήθειας ρεύματος κάθε μέρα. Μπες στο iron.gr.
11: Καλώς ήρθατε στο σημερινό μάθημα διαχείρισης άγχους. Πάρτε μια βαθιά ανάσα και αφήστε.
12: Απομακρύνετε την αβεβαιότητα του σήμερα. Νιώστε ότι εσείς κρατάτε το μέλλον σας στα χέρια σας.
13: Παρακαλώ να κλείνετε τις συσκευές ώρα του
14: μαθηματικού. Συγγνώμη, από τον ήρωνα είναι για το happy hour.
13: Καλά, τότε γιατί είστε εδώ?
15: Δεν υπάρχει λόγος για άγχος όταν έχεις Happy Hour. Το πρόγραμμα ρεύματος του Ήρωνα που σου δίνει τον έλεγχο του λογαριασμού σου με 3 ώρες μηδενική χρέωση προμήθειας κάθε μέρα. Μπες στο iron.gr ή επισκέψου ένα από τα 40 καταστήματα Ήρων. Ήρων. Αναπάντεχες λύσεις στην ενέργεια. Μηδενικό πάγιο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
16: Θα συνεχίσω λίγο με το θέμα της ακρίβειας, γιατί έχω πάρει 1-2 μηνύματα τα οποία θεωρώ ότι έχουν ενδιαφέρον. Συζητούσαμε, για όσους μπήκατε τώρα στην ακρόαση, με τον κύριο Δημήτρη Τσιόδρα, τον Ευρωβουλευτή της Νέας Δημοκρατίας, για μια πρωτοβουλία που έχει πάρει προκειμένου

Δεν είναι ότι είναι αυξημένος ο φόρος, δεν υπάρχει κάποια άλλη παράμετρος. Σε ένα κομμάτι λοιπόν της αγοράς που λειτουργεί έτσι, να τεθούν κάποιοι κανόνες. Αυτό, με βάση αυτό που μου λέει ο Κωνσταντίνος τώρα, μου στείλει ένα μήνυμα ότι πέστε στον κύριο Τσιόδρα ότι οι τιμές δεν πέφτουν με διαταγές, ούτε με νόμους, ούτε με πλαφόν. Συμφωνώ απολύτως, Κωνσταντίνε, με την παρατήρησή σου. Δεν πέφτουν έτσι σε χώρες που έχουν επιλέξει τον καπιταλισμό. Το σωστό καπιταλισμό. Γιατί και ο καπιταλισμός πρέπει να εφαρμόζεται με έναν τρόπο ώστε να διασφαλίζονται αυτοί οι κανόνες, έτσι. Λοιπόν, σε τέτοιες χώρες ελεύθερης αγοράς, προφανώς οι τιμές δεν πέφτουν με διαταγές. Λες όμως, οι τιμές πέφτουν με τη διασφάλιση του ανταγωνισμού στην αλυσίδα εφοδιασμού. Νομίζω ότι αυτό θέλει να κοιτάξει η πρωτοβουλία Τσιόδρα και των άλλων ευρωβουλευτών. Διασφαλίζονται οι κανόνες ανταγωνισμού. Και το δεύτερο μήνυμα που σας λέω ότι μου δώσατε αφορμή τώρα να συνεχίσω λιγάκι το ζήτημα της ακρίβειας, είναι η παρατήρηση του που μου γράφεις για τη Δήμητρα Μανιφάβα, την εξαιρετική δημοσιογράφο της Καθημερινής. Ποιος το λέει? Τέλος πάντων, θα το βρω, ότι η Δήμητρα Μανιφάβα μου γράφει, έχει γράψει, ναι, ο Σωτήρης. Ο Σωτήρης λέει ότι η κυρία Μανιφάβα στην Καθημερινή της Κυριακής εξηγούσε γιατί προϊόντα, ελληνικά προϊόντα είναι φθηνότερα στο εξωτερικό παρότι εδώ. Δηλαδή, ένα ελληνικό προϊόν ελληνικής εταιρείας πωλείται στην Ελλάδα 2 ευρώ, αλλά στη Γερμανία 1,5. Και γράφει η Δήμητρα Μανιφάβα στην Καθημερινή, δική μου αυλεψία, γιατί το διάβασα, ήταν από τα άρθρα που έδωσα βάση την Κυριακή, ότι υπάρχουν 2-3 λόγοι που συμβαίνει αυτό. Πρώτον, ότι οι ελληνικές εταιρείες τροφίμων δέχονται να διαθέσουν τα προϊόντα τους σε πιο χαμηλές τιμές στο εξωτερικό για να είναι πιο ανταγωνιστικά. Δεύτερον, ότι πολλές ελληνικές επιχειρήσεις εξαγωγικές που επιχειρούν να διεισδύσουν σε γειτονικές χώρες που είναι χαμηλότερα, που βρίσκουν χαμηλότερα εισοδήματα, στα Βαλκάνια για παράδειγμα, επειδή ακριβώς θέλουν να διεισδύσουν βλέπουν ότι υπάρχουν χαμηλότερα εισοδήματα, πουλάνε τα προϊόντα τους φθηνότερα. Πολλούν τα προϊόντα τους φθηνότερα. Ακόμη όμως, λέει, και στην περίπτωση μεγάλων αγορών, όπως της Γερμανίας, εκεί συμβαίνει το αντίθετο. Εκεί οι μεγάλες εκπτωτικές αλυσίδες των Γερμανών επιβάλλουν εκπτώσεις. Πριν αγοράσουν οτιδήποτε, πριν κάνουν την οποιαδήποτε συνεργασία, κάνουν, όπως γράφει η Δήμητρα Μανιφάβα, ένα είδος μειοδοτικού διαγωνισμού, ώστε να εξασφαλίσουν συνεργασίες για να πουλούν τα προϊόντα φθηνότερα. Έτσι συμβαίνει το φαινόμενο, το ίδιο προϊόν στην Ελλάδα σε τιμή 2 ευρώ, στη Γερμανία 1,5. Αυτό είναι αποτέλεσμα 2-3 παραγόντων, γράφει η Δήμητρα, τους βασικότερους παράγοντες, ώστε να αντιμετωπίζουμε αυτό το φαινόμενο. Όχι μόνο δηλαδή προϊόντα πολυεθνικών, αλλά ακόμα και προϊόντα που παράγονται εδώ στην Ελλάδα.

από εδώ να στείλουμε και την καλημέρα μας εκτός από εσάς που μας ακούτε στην ελληνική επικράτεια ή μέσω διαδικτύου σε ολόκληρο τον κόσμο. Να στείλουμε την καλημέρα μας στους φίλους μας, τους Βεδουίνους. Νομίζω ότι έχουμε γίνει ένα ακροατήριο πια όλοι μαζί. Το λέω με αφορμή αυτό που διαβάζω στο... που γράφει ο φίλος μου Γιώργος Ολιάλιος σήμερα στην Καθημερινή, ότι λίγο πολύ έχει αυξηθεί η σκόνη από τη Σαχάρα και στην Ελλάδα και σε πολλές χώρες της Νότιας Ευρώπης εξαιτίας της κλιματικής αλλαγής. Εξαιτίας της κλιματικής

0: κλιματικής αλλαγής, οι ποσότητες αφρικανικής σκόνης που μεταφέρονται από την Αφρική στην Ευρώπη, κυρίως στο νότο της Ευρώπης, έχουν αυξηθεί σημαντικά, και αυτό λένε οι επιστήμονες, ότι δεν είναι και τόσο αθώο, δηλαδή μπορεί να προκαλέσει προβλήματα, ειδικά σε ευάλωτες ομάδες, δηλαδή σε ηλικιωμένους, σε παιδιά, σε ανθρώπους που ούτως ή άλλως έχουν πρόβλημα με το αναπνευστικό. Δεν είναι, λέει, ότι έχουν γίνει περισσότερες οι φορές που μεταφέρονται αυτή η σκόνη, τα επεισόδια μεταφοράς σκόνης, αλλά είναι πολύ πιο έντονα εξαιτίας της ξηρασίας, και το παρομοιάζουν όπως έχεις ένα κήπο, λέει, που δεν το ποτίσεις καθόλου και φυσήξει αέρας, θα σηκωθεί χώμα. Έτσι συμβαίνει και με την σκόνη που έρχεται από την Αφρική. Ειδικά όσοι έχουν αναπνευστικά προβλήματα, ηλικιωμένοι και παιδιά, μπορούν να αντιμετωπίσουν κάποια προβλήματα, βεβαίως σε πολύ έντονα επεισόδια, από αυτή την αύξηση της μεταφοράς της σκόνης. Απόδειξη ότι ήμασταν ενωμένοι με την Αφρική. Καλά, απόδειξη ότι ήμασταν ενωμένοι με την Αφρική. Είναι η ίδια η χώρα εδώ, δηλαδή, αν δεις το... Όχι, εντάξει, τώρα έχουν γίνει, η αλήθεια είναι, αρκετές βελτιώσεις σε ό,τι αφορά το κράτος, υποδομές, με το ΓΚΑΒ, με όλα αυτά έχουν απλοποιηθεί πολλά πράγματα. Αλλά νομίζω εξακολουθούν να υπάρχουν κάποια ζητηματάκια που λες ότι ναι, δεν μπορεί να παιδί μου, ήσουν Αφρική εδώ πέρα. Απλά το ξεκόλλημα δεν έγινε στο σωστό σημείο. Το μόνο που λείπει είναι καμήλες. Αν και τώρα που λέω λείπουν καμήλες. Πόσο χρόνο είσαι, Κώστα?
1: Μικρότερος
0: από μένα, βρε καημένε. Αρκούδες θυμάσαι που τις έβγαζαν οι ευάλωτες ομάδες, οι ευπαθείς ομάδες πληθυσμού, τις έβγαζαν και τα βασάνιζαν τα ζώα, τα βάζαν να χορεύουν, δεμένοι με χαλκάδες οι αρκούδες, δηλαδή να πονάς όταν τις έβλεπες. Ευτυχώς αυτό έχει εκλείψει, τουλάχιστον στην Ελλάδα. Δεν ξέρω πόσοι από εσάς που μας ακούτε είστε κάποιας ηλικίας ή τις έφεραν στις γειτονιές σας, αρκούδες δεμένοι με χαλκάδες. Βασανιστήριο απίστευτο για αυτά τα ζώα, αυτές τις ευπαθείς ομάδες. Αλλά έφεραν και καμήλες. Εσύ θυμάσαι καμήλες? Έφεραν και καμήλες, τουλάχιστον σε κάποιες περιοχές εκεί προς τα βορειοπυρεώτικα. Νομίζω ότι έφεραν και καμήλες. Μου έχει πει ο φίλος μου ο Γιάννης, μπορεί να με ακούει τώρα, ότι έχει και φωτογραφία με καμήλα. Σου μιλάω τώρα δεκαετία 70, αρχής 80. Κυρίως δεκαετία 70. Εγώ μην νομίζεις, αποφυγής τα ξέρω. Εγώ τέτοιες δεκαετίες δεν... θέλεις διαφήμιση τώρα? Ωραία, πάμε σε διαφήμιση για να ανέβουμε μετά στην Ακρόπολη. Εκεί, επίσης, για όσους δεν άκουσαν το προηγούμενο ημίωρο, είχαμε ένα επεισόδιο στα εκδοτήρια του αρχαιολογικού χώρου. Ένας ο δράστης, ένας άντρας, έχει μαχαίρωσε δύο άτομα που περίμεναν να μπουν στο αρχαιολογικό χώρο, δύο τουρίστες. Εξαιρετικά σοβαρό, κατά τη γνώμη μου. Σε λίγο θα πάμε και εκεί.
2: Το Πανεπιστήμιο Κιλ στην Ελλάδα. Το πρώτο παράρτημα δημόσιου Βρετανικού Πανεπιστημίου που έλαβε άδεια μη κρατικού πανεπιστημίου στην Αθήνα. Σπουδές εμβιομηχανικής στο μοναδικό διεπιστημονικό πρόγραμμα του είδους του στην Ελλάδα. Ένας ταχαίως εξελισσόμενος επιστημονικός κλάδος που συνδυάζει τη μηχανική, τη βιολογία και την ιατρική. Καθοδήγηση από ομάδα διακεκριμένων ακαδημαϊκών επιστημόνων και ερευνητών. Πρακτική εξάσκηση από το πρώτο έτος σε υπερσύγχρονα εργαστήρια με εξοπλισμό τεχνολογίας αιχμής. Το Πανεπιστήμιο Kiel είναι εδώ. Kielgreece.gr. Υποκράτους 33.
3: Μητέα. Το κλιματιστικό μας είναι τόσο έξυπνο. Καταλαβαίνει πότε ζεσταίνομαι ή αν κρυώνω. Μας κάνει και οικονομία. Άρα πιο πολλά παιχνίδια για εμένα.
4: Κλιματιστικά Μητέα με AI EcoMaster για έως και 40% εξοικονόμηση ενέργειας και λειτουργία Air Magic για καθαρή ατμόσφαιρα.
3: Και όλα μόνο με ένα κλικ.
4: Με την εφαρμογή Smart Home. Μητέα.
3: Αισθάνεσαι σπίτι.
4: Με την εγγύηση της FG Europe, Όμιλος Φιδάκη.
5: Μόνος του! Κάντο! Μόνος σου είσαι! Μόνος σου!
6: Κανείς δεν πρέπει να παίζει μόνος του. Τι! Πάντα θέλαμε ένα συμπαίκτη στο παιχνίδι μας. Και τώρα παίζουμε με τη Superbet.
5: Παίζουμε!
6: Και βλέπουμε και προβλέπουμε. Με live betting και streaming. Συζητάμε και αναλύουμε στο Super Social. Μοιραζόμαστε. Μαθαίνουμε.
5: Μα...
6: σωπαίνουμε. Μαζί φωνάζουμε, γελάμε, πανηγυρίζουμε. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όρι.
1: Όταν έχεις ένα δυνατό δίκτυο, τίποτα δεν σε σταματά. Γι' αυτό, κάθε μέρα το δίκτυο Vodafone δυναμώνει. Και σήμερα είναι το δίκτυο κινητής που πέτυχε τη μεγαλύτερη βελτίωση επίδοσης στην Ελλάδα τα 3 τελευταία χρόνια σε συνολική εμπειρία, σύμφωνα με τις μετρήσεις της Umlaut. Δίκτυο Vodafone. Γρηγορότερο, σταθερότερο, ισχυρότερο. Μάθε περισσότερα στο vodafone.gr. Vodafone. Together we can.
7: Μαντάμ Μιρέλα, τι βλέπεις για το μέλλον μου?
8: Βλέπω μεγάλη καριέρα.
7: Άντε καλέ, εγώ.
9: Εσύ, κοντζάμ υποδιευθύντρια θα γίνεις.
7: Μα τι λες?
9: Δεν το λέω εγώ, το λένε τα χαρτιά.
7: Ποια χαρτιά?
9: Αυτά εδώ, για το Lidl Lab. Άκου.
10: Το Lidl Lab Learn and Work έρχεται Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Ξεκινάς σήμερα δωρεάν σπουδές στη ΣΑΕΚ ΑΚΜΗ, έχεις μισθό από την πρώτη μέρα και σε 2 χρόνια γίνεσαι υποδιευθυντής ή υποδιευθύντρια καταστήματος στη Lidl Ελλάς. Ετήσεις έως 22 Ιουλίου. Περισσότερα στο team.lidl.gr.
11: Τάπα, τσούρος, πλάθα μαγιόλ, παέ για φιέστα και σιέστα και τι χαμόν!
12: Κυρία μου, εγώ τη βενζίνη να βάλω, ρώτησα.
11: Βάλε, βάλε. BP Ultimate, να πάμε Μαδρίτη!
13: Γίνε μέλος στο BP Me, εφοδιάσουμε BP Ultimate καύσιμα μέχρι και τις 31 Ιουλίου και διεκδίκησε μία από τις 4 Audi Revolut F1 Team εμπειρίες στη Μαδρίτη. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο BP Me App.
0: Για την ομιλία του Πρωθυπουργού στην κοινοβουλευτική ομάδα, επίτηδες δεν έχω πει τίποτα μέχρι τώρα, για να τα συζητήσουμε με το Θανάση Μαυρίδη του Liberal μετά τις 9, πήγα να πω, μετά τις 10. Το χάσει λίγο το πρωινό τώρα με τις αντικαταστάσεις. Μετά τις 10 θα είναι ο Θανάση Μαυρίδης. Οπότε θα το βάλουμε γι' αυτό. Ο Πρωθυπουργός έκανε μια ομιλία, νομίζω πολύ θεσμικός σε ό,τι αφορά τις διαδικασίες, ανοιχτός σε ό,τι αφορά αλλαγές τροποποίησης σε πράγματα που είχε εξαγγείλει και βλέπει ότι υπάρχουν κάποιες αντιδράσεις μες στην κοινοβουλευτική ομάδα, όπως το ασυμβίβαστο, και σίγουρα έθεσε ένα ορόσημο που είναι η Διεθνής Έκθεση Θεσσαλονίκης. Εκεί φαίνεται ότι θα δώσει τη μάχη πριν τη μητέρα των μαχών που είναι οι εκλογές, εκεί θα δώσει τη μεγάλη μάχη απέναντι στην αντιπολίτευση. Εκεί, όπως το βλέπω εγώ, θα πάει με ένα πακέτο μέτρων κοστολογημένο, με ένα πακέτο μέτρων μετρημένο, και τι θα κάνει, θα τους πει όποιος θέλει να αντιπαρατεθεί να έρθει εδώ με νούμερα και αριθμούς, να μας πει από πού θα βρει τα χρήματα και να κάνει όσα υπόσχεται, επιχειρώντας να εκθέσει τα κόμματα της αντιπολίτευσης που τώρα υπόσχονται λαγούς με πετραχύλ. Κάπως έτσι το είδα. Σε ό,τι αφορά το χρόνο των εκλογών, τι να πω, δηλαδή, από τη μια, εντάξει, το βλέπεις ένα κλίμα, βλέπεις βουλευτές τώρα από όπου είσαι, γειτονιές, περνάω τα απογεύματα, όλο και κάτι θα συναντήσεις, μια συγκέντρωση, ένα γραφείο κτλ. Είναι σε ετοιμότητα, αλλά άνοιξε 27 και πάλι. Τελικά καλά το θυμόμουν. Η Κατερίνα. Καλή σου ημέρα, Κατερίνα. Καμήλες. Έχω σχολική φωτογραφία με καμήλες στο σχολείο του Πειραιά. Το 78-79. 1978-79. Ο Νίκος στον Ισθμό. Στα σουβλάκια. Είχε μέχρι τη δεκαετία του 80 καμήλα για φωτογράφηση. Ο Τάκης από το Λαγονίσι. Αρχές δεκαετίας του 70. Στην τότε Λούτσα, σήμερα Αρτέμιδα. Γιατί τότε Λούτσα, σήμερα Αρτέμιδα. Λούτσα συνεχίζουμε να τη λέμε. Εντάξει. Αρτέμιδα, αν το θέλεις. Προς το παλιό τέρμα υπήρχαν 4-5 καμήλες. Και άλλοι πολλοί, οι οποίοι μου λένε για τις φωτογραφίες και τις μνήμες που ξυπνήσαμε τώρα αυτό το πρωινό. Δεν ξέρω πόσο, δηλαδή, μπορεί να σου δημιουργεί μια νοσταλγία, αλλά επειδή εγώ έχω και ένα θεματάκι με τα ζώα, νομίζω ότι δεν ήταν και το καλύτερο που θα μπορούσε. Δηλαδή, έμειναν για πολλές ώρες χωρίς φαγητό και νερό τα ζώα. Αντιλαμβάνεστε για ποιους λόγους, για να μην χρειάζεται να κάνουν την ανάγκη τους. Οπότε τα είχαν στεγνά από νερό, στεγνά από φαγητό. Δηλαδή λιμοκτονούσαν, για να βγάλουμε εμείς μια φωτογραφία. Πώς να το πω, εντάξει, μας κυβνάνε μνήμες, ωραία παιδιά, αλλά οι συνθήκες που τα είχαν, καλά, για τις αρκούδες δεν το συζητάμε, Ήταν τρομερές. Πάμε στο Λευτέρη Θεοδωρακόπουλο. Είναι στην Ακρόπολη, εκεί όπου είχαμε το συμβάν με το μαχαίρωμα. Γεια σου Λευτέρη, καλή σου ημέρα.
14: Καλημέρα Σπύρο, καλημέρα σε ένα και στους ακροατές σου.
0: Τι έγινε εκεί Λευτέρη?
14: Δεν ήρθαμε στη Διονυσία Αεροπαγίδου για καλό λόγο. Ένας 60χρονος, σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες άνδρας, είχε στήσει καρτέρι και περίμενε και έφερε μαχαίρι και περίμενε τουρίστες και τους το επιδείκνυε. Κάποια στιγμή πετάχτηκε από θάμνους και επιτέθηκε σε ένα ζευγάρι Αμερικανών τουριστών και πήγε και τους τραυμάτισε. Μάλιστα, ο άντρας μπήκε μπροστά όσο σπίδε να υπερασπιστεί τη γυναίκα του. Όχι μόνο δεν σταμάτησε, αλλά τον τραυμάτισε στο χέρι και έβγαλε πάρα πολύ αίμα ο άντρας. Αυτή τη στιγμή νοσηλεύεται στο νοσοκομείο του Ερυθρού Σταυρού και χτύπησε και τη γυναίκα στο πόδι με το μαχαίρι. Και στη συνέχεια έφερε το μαχαίρι και το έδινε και σε άλλο κόσμο που πέναγε από εκεί. Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, πρόκειται για έναν 60χρονο άστεγο, ο οποίος μένει εδώ και το 2019, πάντα με τις ίδιες πληροφορίες, είχε συλληφθεί. Για το ίδιο ακριβώς περιστατικό, για τον ίδιο ακριβώς λόγο και στο Σύνταγμα, ότι έδειχνε μαχαίρι και είχε ψιλοτραυματίσει κόσμο. Η αστυνομία έφτασε άμεσα στο σημείο του συμβάντος και τον συνέλαβε και αυτή τη στιγμή ο 60χρονος βρίσκεται στο αστυνομικό τμήμα της Ακρόπολης. Ναι. Οι άλλοι δύο, οι τουρίστες, είναι στο νοσοκομείο στον Ερυθρό Σταυρό, όπως σας είπα.
0: Λευτέρη, επειδή προφανώς εγώ έχω κάνει λάθος, γιατί είπα πριν ότι έγινε πάνω στο δρόμο για τον αρχαιολογικό χώρο, έχει γίνει στη Διονυσίου Αεροπαγίτου το συμβάν?
14: Έχει γίνει στη Διονυσίου Αεροπαγίτου και θα σου πω γιατί σπήρε. Για να το δικαιολογήσουμε, να καταλάβουν και οι ακροατές μας που είναι. Είναι στη νότια είσοδο της Ακρόπολης έναντι του μουσείου. Δηλαδή, πού είναι το μουσείο της Ακρόπολης,
0: ναι.
14: Να καταλάβεις. Ακριβώς απέναντι έχει ένα χώρο, η νότια πλευρά της Ακρόπολης, που κόβουν τα εισιτήριά τους και μπαίνουν και από εδώ. Δεν είναι μόνο χώρο της Ακρόπολης που κάνουμε συνήθως τα ρεπορτάζ πάνω. Αυτοί οι δύο άνθρωποι είχαν έρθει για να προμηθευτούν το εισιτήριό τους, να πάνε να δουν την Ακρόπολη και αυτός ο άνθρωπος τους επιτέθηκε.
0: Ναι. Είπες ότι είχε συλληφθεί. Τώρα, βέβαια, εσείς έξω ακόμα κάνεις το ρεπορτάζ, αλλά λέω, μήπως άκουσες αν ήταν πρόσφατη η σύλληψη προηγούμενη.
14: Το 2019, μισό λεπτό να δω τις σημειώσεις μου, πήρε επέτρεψέ μου, γιατί ξέρεις όταν είμαστε στο ρεπορτάζ σημειώνω συνέχεια έξω.
0: Το ξέρω.
14: Είχε συλληφθεί στο Σύνταγμα για κατοχή μαχαιριού.
0: Μάλιστα.
14: Το 2019. Και στην Κυψέλη για εξύβριση. Δηλαδή είναι ένας άνθρωπος,
0: ναι,
14: από αυτούς απασχολούν τις αρχές, αλλά για λεπτό ζητήματα. Δεν είχε τραυματίσει ποτέ κάποιον άλλον άνθρωπο.
0: Ναι. Και μάλλον λες ότι μπορεί να αντιμετωπίζει και κάποια θέματα αυτός ο άνθρωπος.
14: Ψυχολογικά, αυτό που μαθαίνω μέχρι στιγμής είναι ότι ο άνδρας που δέχτηκε την επίδεση ο τουρίστας έχει χάσει πάρα πολύ αίμα και νοσηλεύεται στον Ερυθρό Σταυρό.
0: Ναι. Σε ευχαριστώ.
14: Αυτό κοιτάω, ναι. Σε περίπτωση που μάθω κάτι,
0: ναι.
14: Θα σας το μεταφέρω.
0: Ναι, θα το μεταφέρω. Σε παρακαλούσα. Ναι, σε ευχαριστώ.
14: Ευχαριστώ πολύ.
0: Καλή συνέχεια. Ο Λευτέρης Θεοδωρακόπουλος είναι εκεί, στην Ακρόπολη. Ρώτησα πότε είχε συλληφθεί και τι ακριβώς είχε κάνει στο παρελθόν, γιατί βλέπετε ότι από τέτοιου χαμηλού προφίλ μικροαδικήματα πώς μπορεί να εξελιχθεί μια κατάσταση από το ένα έχω μαχαίρι, από το ένα μικρό τσακωμό, μικροπαραβατικότητα, πώς μπορεί να εξελιχθεί μια κατάσταση και να φτάσει αυτός ο άνθρωπος τώρα να έχει τραυματίσει δύο άτομα, τουρίστες. Το ότι έγινε στο συγκεκριμένο χώρο και εις βάρος τουριστών, αυτό είναι σημαντικό. Δηλαδή, δημιουργεί θέμα, πώς να το πω. Να έχει τραυματίσει δύο τουρίστες, ο ένας μάλιστα έχει χάσει και πολύ αίμα, ελπίζω να είναι καλά ο άνθρωπος. Και ανοίγει πάλι αυτή τη συζήτηση για το πώς αντιμετωπίζεις όχι μόνο μία παραβατικότητα που εκ πρώτης είναι επιφανειακή, επιπόλαια, δεν είναι κάτι σοβαρό και πώς να το πω, δηλαδή να τον στείλεις φυλακή γι' αυτό ρε αδερφέ, okay. Από την άλλη, πώς αντιμετωπίζεις και ανθρώπους, γιατί εδώ έχουμε δύο πράγματα. Έχουμε έναν άνθρωπο που έχει καταγραφεί στο παρελθόν του μία ιστορία με μικροαδικήματα, απ' την άλλη όμως είναι και ένας άνθρωπος που πρέπει να προστατευθεί. Αν όντως είναι πραγματικές, πώς να το πω, επιβεβαιωθούν αυτές οι πληροφορίες ότι αντιμετώπιζε κάποια προβλήματα ψυχιατρικής φύσεως, αυτός ο άνθρωπος θα έπρεπε να προστατευτεί. Υπάρχουν δομές. Πώς αντιμετωπίζεται ένας άνθρωπος ο οποίος βρίσκεται σε αυτή τη θέση? Δηλαδή, συλλαμβάνεται με ένα μαχαίρι, αλλά επειδή το αδίκημα είναι χαμηλού προφίλ, τον αφήνεις ελεύθερο, ενώ ξέρεις ότι εξαιτίας της κατάστασής του μπορεί να δημιουργήσει μεγαλύτερο? Ποιος τον παρακολουθεί? Πώς τον παρακολουθεί? Δεν ξέρω σε τι σημείο έχουμε φτάσει σε ό,τι αφορά αυτό το θέμα. Ελπίζω ο άνθρωπος που έχει τραυματιστεί και μας είπε ο Λευτέρης ότι έχει χάσει πολύ αίμα, τουλάχιστον να μην αντιμετωπίσει κάτι σοβαρότερο, αλλά από μόνο του είναι αυτό προβληματικό στο σημείο που έγινε.

Καλημέρα στο φίλο μου τον Γιώργο Παπακωνσταντίνου, τον πολιτικό συντάκτη του Sky, ο οποίος μου αναφέρει, παρακολούθησε χθες την κοινοβουλευτική ομάδα και μας έδωσε και πάρα πολύ ρεπορτάζ και παρασκήνιο ο Γιώργος. Μου λέει ότι το θέμα με το ασυμβίβαστο το είχε ξυλοκαθαρίσει ο Πρωθυπουργός από την προηγούμενη κοινοβουλευτική ομάδα. Το ασυμβίβαστο μεταξύ υπουργού βουλευτή, έτσι.

0: Έλα ρε Γιώργο, που είναι παραμύθια ότι υπήρχαν καμήλες. Λέει, διαβάζουμε σε τον Αλή Μπαμπά και τους 40 κλέφτες. Υπήρχαν, αφού μέχρι και εγώ τις θυμάμαι, αμυδρά βέβαια, εκεί τέλη δεκαετία του 70. Δεν είναι παραμύθι. Ο Νίκος από τα Γιάννα. Νίκο μου, έχουμε εντελώς διαφορετική προσέγγιση. Σέβομαι τη θέση σου ότι εμείς πρέπει να προστατευθούμε από αυτόν. Αυτόν πρέπει να τον κλείσουν. Αλλά όταν πρόκειται για έναν άνθρωπο που δεν μπορείς να του καταλογίσεις ευθύνη επειδή ακριβώς βρίσκεται σε αυτή την κατάσταση, νομίζω ότι η σωστή προσέγγιση είναι ότι πρέπει να τον προστατεύσεις. Αυτό είναι το κύριο μέλημα μιας πολιτείας που αντιμετωπίζει έτσι τους πολίτες της, οι οποίοι δεν μπορούν οι ίδιοι να προστατεύσουν τον εαυτό τους και κατά συνέπεια δημιουργούνται και αυτά τα επεισόδια. Σιγά σιγά τώρα γίνει έτσι και με τη μουσικούλα. Θα πάμε μέχρι δελτίο ειδήσεων. Διαφημίσεις πρώτα έχεις, κύριε Κώστα? Θα πάμε διαφημίσεις δελτίο ειδήσεων και μετά θα επανέλθουμε με Θανάση Μαυρίδη από το Λίμπερα. Να ανοίξουμε λιγάκι εδώ και την πολιτική συζήτηση.
1: Σπούδασε βιοιατρική ή διαιτολογία διατροφολογία στο New York College και απόκτησε αναγνωρισμένο πτυχίο από το κορυφαίο βρετανικό University of Greenwich με άδεια ασκήσεως επαγγέλματος και επαγγελματική ισοδυναμία.
2: Εξειδικεύσου σε αναγνωρισμένους φορείς και νοσοκομεία. Εκπαιδεύσου σε υπερσύγχρονα εργαστήρια. Και ξεχώρισε διεθνώς με την επιμέλεια της ελληνικής εταιρείας φαρμακευτικής ιατρικής.
1: New York College. Next Level You. Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πράγα. NYC.gr.
3: Τώρα οι καλοκαιρινές προσφορές Nissan Summer Sales σε ταξιδεύουν. Απόκτησε Nissan Juke μόνο από 20.990 ευρώ και Nissan Qashqai μόνο από 27.990 ευρώ. Επισκέψου μια έκθεση Nissan έως 31 Ιουλίου και φύγε με το νέο σου αυτοκίνητο.
4: Τι απόδοση είναι αυτή! Extra, extra large! Κυρίες και κύριοι, έχουμε αλλαγή στο παιχνίδι!
5: Η bwin φέρνει νέες extra extra large αποδόσεις και το παιχνίδι σου γίνεται ακόμη πιο συναρπαστικό. bwin. Μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bwin.gr.
6: Τα χρόνια περνούν και τι μένει? Στιγμές. Αυτή η κατεργάρα πόρτα που όλο τρίζει. Το πόμολο που σου κάνει νάζια. Τι θα ήταν η ζωή χωρίς τις συγκινήσεις της, τα απρόπτά της. Βαρετή. Και σε ποιον αρέσει να βαριέται?
7: Δεν βαρέθηκες να παραμυθιάζεις τον εαυτό σου? Αναβάθμισε το σπίτι σου με ενεργειακά κουφώματα Αλουμίλ. Τώρα, εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
8: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Σπούδασε στη μεγαλύτερη σχολή αισθητικής και ομορφιάς στην Ελλάδα. Αισθητική, κομμωτική, επαγγελματικό μακιγιάζ, σχέδιο μόδας. Με διεθνείς πιστοποιήσεις υπεροχής και επαγγελματική αποκατάσταση στην Αιγαίο ΣΠΑΣ, τη μεγαλύτερη εταιρεία διαχείρισης ΣΠΑΣ σε Ελλάδα και Κύπρο. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση.
9: Η ώρα είναι 10.
10: Παιδιά, GPS, έχουμε χαθεί.
11: Δεξιά. Αριστερά.
10: Ένας να μου μιλάει.
11: Εγώ, δεξιά.
10: Γιατί εσύ, αριστερά?
11: Γιατί εγώ είμαι συνοδηγός.
10: Δεξιά.
11: Ναι, αλλά εγώ είμαι πιο ωραίος.
10: Αριστερά.
11: Δεξιά.
10: Αριστερά.
11: Δεξιά.
10: Αριστερά.
11: Δεξιά.
12: Μονοθέσιο.
13: Ονειρεύεσαι μονοθέσιο?
14: Ζήσε την εμπειρία των κορυφαίων αγώνων με κάρτες Alpha Bank Visa χάρη στη Visa. Μάθε περισσότερα στο alpha.gr.

0: 100,3.
1: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, είναι το δελτίο ειδήσεων του Sky στις 10, στο μικρόφωνο η Μαρία Λιφαντή. Πολύ αυξημένη είναι αυτήν την ώρα η κυκλοφορία των οχημάτων στην άνοδο της λεωφόρου Κηφισού από τα Σεπόλια ως τα Άνω Πατήσια, στην έξοδο της λεωφόρου Αθηνών στο Σκαραμαγκά, στα δύο ρεύματα της λεωφόρου Αρδιτού, στη συγκρού από Νέο Κόσμο προς Φίξ και στην παραλιακή προς Γλυφάδα στο ύψος του Φλίσβου. Καθυστερήσεις σημειώνονται και στην Αττική Οδό, στις εξόδους Γιαλαμία και στα δύο ρεύματα κυκλοφορίας. Συναγερμό σήμανε το πρωί στην νότια είσοδο του αρχαιολογικού χώρου της Ακροπόλεως απέναντι από το μουσείο και τα εκδοτήρια των εισιτηρίων επίτα από αναφορά για άντρα που κρατούσε μαχαίρι και απειλούσε τον κόσμο. Διερχόμενη ενημέρωσε το κέντρο άμεσης δράσης για το περιστατικό. Κατά την επέμβαση των αστυνομικών διαπιστώθηκε ότι ο άντρας είχε ήδη επιτεθεί σε δύο τουρίστες από τις Ηνωμένες Πολιτείες, προκαλώντας τους ελαφρά τραύματα στα χέρια. Στο σημείο κλήθηκε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ προκειμένου να παρασχεθούν οι πρώτες βοήθειες στους τραυματίες. Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, ο άνδρας ο οποίος συνελήφθη είναι ημεδαπός με ψυχολογικά προβλήματα. Τα 3 δισεκατομμύρια ευρώ προσεγγίζουν οι ληξιπρόθεσμες οφειλές προς τους προμηθευτές ηλεκτρικής ενέργειας. Μάλιστα, οι μισές από τις οφειλές αυτές είναι καταναλωτών που έχουν αλλάξει πάροχο, γεγονός που καθιστά ακόμη πιο δύσκολη την ίσπραξή τους. Σύμφωνα με την αρμόδια ρυθμιστική αρχή, οι απλήρωτοι λογαριασμοί δεν προξενούν απλώς ζημία στους ισολογισμούς των παρόχων, αλλά και σημαντική επιβάρυνση στους λογαριασμούς για τους συνεπείς καταναλωτές, που φτάνει σχεδόν τα 6 λεπτά την κιλοβατόρα. Συνεχίζεται και σήμερα το κύμα των υψηλών θερμοκρασιών που πλήττει μεγάλο μέρος της χώρας. Σε αυξημένη επιφυλακή βρίσκονται οι υπηρεσίες του Δήμου Αθηναίων, ανοιχτές για τους πολίτες από τις 9 το πρωί και τις 9 το βράδυ και για όσο χρειαστεί είναι 7 κλιματιζόμενες λέσχες φιλίας του Δήμου. Πρόκειται για τις λέσχες φιλίας Αγίου Παύλου, Νέου Κόσμου, Βοτανικού, Κολοκυνθούς, Αγίου Ελευθερίου, Κυψέλης και Αμπελοκήπων. Σήμερα θα τεθούν προς ψήφιση στη συνεδρίαση της Ολομέλειας της Βουλής οι νομοθετικές διατάξεις που κατατέθηκαν εχθές το απόγευμα, με τις οποίες καταργείται η περικοπή των συντάξεων χειρίας μετά την παρέλευση της τριετίας για τους συνταξιούχους που υπάγονται στο καθεστώς του νόμου Κατρούγκαλου για μια χρόνια στρέβλωση που αποκαθίσταται κάνει λόγο το Υπουργείο Εργασίας. Προς ψήφιση αναμένεται να τεθούν σήμερα από την κυβέρνηση οι νέες παρεμβάσεις για τη χρήση ηλεκτρικών πατινιών με βασικό στόχο την προστασία των ανηλίκων. Την είδηση γνωστοποίησε χθες μέσω του Sky ο αναπληρωτής Υπουργός Υποδομών και Μεταφορών Γιώργος Κότσιρας. Παρακολουθούμε το πώς εξελίσσεται το θέμα του κόστους των καυσίμων. Δεν είναι μυστικό ότι έχουμε κρατήσει κάποια χρήματα στην άκρη, εάν χρειαστεί. Είναι ένα θέμα πολύ υψηλά στις προτεραιότητές μας, ανέφερε νωρίτερα στον Sky ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης Κωστής Χατζηδάκης. Αναφερόμενος στο θέμα του ΟΠΕΚΕΠΕ, ο κ. Χατζηδάκης τόνισε ότι αναμφίβολα είναι ένα δυσάρεστο θέμα, προσθέτοντας ότι η κυβέρνηση έχει αναλάβει τις ευθύνες σε αντίθεση με τα άλλα δύο κόμματα που κυβερνούσαν επί τόσα χρόνια. Τόνισε ότι από το 2019 και μετά έχουμε συνολικά 89 άρσεις ασυλίων σε όλα τα κόμματα, εκ των οποίων 22, δηλαδή το 24% αφορούν τη Νέα Δημοκρατία. Νέο κύμα επιθέσεων εξαπέλυσαν οι αμερικανικές δυνάμεις εναντίον του Ιράν για 10η συνεχόμενη νύχτα. Στόχος, όπως ανακοίνωσε η κεντρική διοίκηση των Ηνωμένων Πολιτειών, είναι να αποδυναμωθούν περαιτέρω οι στρατιωτικές δυνατότητες του Ιράν, που χρησιμοποιούνται για επιθέσεις εναντίον εμπορικών πλοίων στο Ορμούζ. Οι φρούροι της Επανάστασης ανακοίνωσαν από την πλευρά τους ότι επιτέθηκαν εναντίον αμερικανικών εγκαταστάσεων στο Μπαχρέιν και το Κουβέιτ, με την Τεχεράνη να προειδοποιεί για ακόμη πιο ισχυρές επιθέσεις.
2: Χρειάζεται να είσαι ειδικός στις επενδύσεις για να επενδύσεις? Με την υπηρεσία Personal Investment Portfolios της Eurobank, όχι. Γιατί έχεις πρόσβαση σε διαμορφωμένα επενδυτικά χαρτοφυλάκια που διαχειρίζεται η Eurobank Asset Management AEDAC και επενδύουν σε αμοιβαία κεφάλαια. Επιλέγεις το χαρτοφυλάκιο που ταιριάζει με το δικό σου επενδυτικό προφίλ και επωφελείσαι από τα πλεονεκτήματα της επαγγελματικής διαχείρισης από τους ειδικούς. Μάθε περισσότερα στο eurobank.gr ή κλείσε ραντεβού με το στέλεχος που σε εξυπηρετεί. Σε κάθε μπροστά, Eurobank. Η Eurobank Asset Management AEDAC δεν εγγυάται το αποτέλεσμα της διαχείρισης χαρτοφυλακίου. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και οι προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές.
1: Στην αθλητική επικαιρότητα, ο Ρικ Φαν Ντρόγκελεν έκανε τις πρώτες του δηλώσεις ως ποδοσφαιριστής του Παναθηναϊκού, τονίζοντας ότι θα κάνει τα πάντα για να προστατεύσει την αιστεία της ομάδας του. τους επόμενους πιθανούς αντιπάλους τους στο δρόμο για τους ομίλους των διοργανώσεων που συμμετέχουν, έμαθαν οι ελληνικές ομάδες στις χθεσινές κληρώσεις της UEFA. Ο Παναθηναϊκός θα παίξει στο Conference League εφόσον περάσει το εμπόδιο της ΠΑΞΗ. Οι αναμετρήσεις των Πρασίνων είναι προγραμματισμένες για τις 6 και 13 Αυγούστου. Αντιμέτωπος στο Europa League με την Ουκρανική Δυνάμο Κιέβου θα έρθει ο ΠΑΟΚ. Εφόσον αποκλείσει την Δυνάμο, θα βρει μπροστά του τον νικητή του ζευγαριού, Χάμαρμπι Άντερλεχτ. Ο Ολυμπιακός θα κληθεί να ξεπεράσει το εμπόδιο της Νεϊμέγγεν στον τρίτο προκριματικό γύρο του Champions League με τον Χωσέ Λουίς Μετγκλίμπαρ να δηλώνει μετά την κλήρωση των Ερυθρολεύκων πως η Ολλανδική ομάδα θα είναι πολύ δύσκολος αντίπαλος για τους Πειραιώτες. Η ΑΕΚ δεν μπήκε στη χθεσινή κλήρωση καθώς ξεκινάει τις υποχρεώσεις της απευθείας από τα play-off του Champions League. Την τελευταία του πνοή σε ηλικία 75 ετών άφησε ο θρυλικός Kevin Keegan μετά από μάχη με τον καρκίνο σκορπίζοντας θλίψη στο αγγλικό ποδόσφαιρο και όσους μεγάλωσαν με την παρουσία του στα γήπεδα.
0: Μόνος του! Κάντο! Μόνος σου είσαι! Μόνος σου!
3: Κανείς δεν πρέπει να παίζει μόνος του.
0: Ε!
3: Τι ε! Πάντα θέλαμε ένα συμπαίκτη στο παιχνίδι μας. Και τώρα παίζουμε με τη Superbet.
0: Παίζουμε!
3: Και βλέπουμε και προβλέπουμε. Με live betting και streaming. Συζητάμε και αναλύουμε στο Super Social. Μοιραζόμαστε. Μαθαίνουμε.
0: Μα...
3: σοπαίνουμε. Μαζί φωνάζουμε. Γελάμε. Πανηγυρίζουμε. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όρι.
1: Ολοκληρώνουμε το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού. Μας ενημερώνει μετεωρολόγος του Sky, Χριστίνα Σούζη.
4: Στην Αττική σήμερα Τρίτη θα υπάρχει ηλιοφάνεια. Ανεμεταβλητή 3 με 4 μπόφορ και θερμοκρασία δεκμαντή από 25 έως 37 με 38 βαθμούς. Θεσσαλονίκη σήμερα πιθανότητα για απογευματινές μπόρες στα γύρωνα ή θερμοκρασία έως 37 βαθμούς. Γενικότερα σήμερα Τρίτη στην κεντρική, την Ανατολική Μακεδονία και τη Θράκη το μεσημέρι και το απόγευμα θα σημειωθούν τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες, στην υπόλοιπη χώρα γενικά αίθριος καιρός. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι, στο Ιόνιο 3 με 5 μποφόρ και στο Αιγαίο 4 με 6. Η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι στα Ηπειρωτικά έως 39 με 40 και τοπικά 41 βαθμούς και στα νησιά έως 35 με 37. Την Τετάρτη τοπικές βροχές, οι μπόρες και σποραδικές καταιγίδες θα σημειωθούν κυρίως το μεσημέρι και το απόγευμα στα βόρεια, βόρειο-ανατολικά ορεινά, στην υπόλοιπη χώρα λίγη συννεφιά. Οι άνεμοι θα πνέουν δυτική, βόρειο-δυτική, 4 με 6 μπόφορ και η θερμοκρασία θα σημειώσει πτώση στα βόρεια, στα νότια ηπειρωτικά όμως καθώς και στη νότια νησιωτική χώρα θα διατηρηθεί σε υψηλά επίπεδα. Τέλος, την Πέμπτη, στα ανατολικά ηπειρωτικά της Σποράδες και την Εύβοια, θα σημειωθούν τοπικές βροχές και πιθανώς μεμονωμένες καταιγίδες. Στην υπόλοιπη χώρα, γενικά αίθριος καιρός, με πιθανότητα για τοπικές βροχές ή μπόρες στα ορεινά ηπειρωτικά το μεσημέρι και το απόγευμα. Οι άνεμοι βόρειοι 3 με 5, στα πελάγια 6 και πρόσκαιρα στο νότιο ανατολικό Αιγαίο έως 7 μποφόρ και η θερμοκρασία θα σημειώσει πτώση σε όλη τη χώρα. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
1: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Μικρόφωνο στο Σπύρο Μάλλη.
5: Καλώς ήρθατε οι φρέσκοι, καλώς σας βρήκα τους πολύ πρωινούς. Βλέπω ότι η συζήτηση αυτή για φωτογραφίες με καμήλες δεκαετίας του 80 και τις αρκούδες που έσερναν τα φουκαριάρικα τα ζώα κάτι ευπαθείς ομάδες σας έχει ξυπνήσει μνήμες δεκαετίας του 80. Ο Κώστας λοιπόν έκανε δουλίτσα αφιερωμένο.

0: Γεια σου φίλε μου Νικόλα Μοσχοβάκο. Ναι, έτσι είναι. Στα ίδια λιμέρια σχεδόν μεγαλώσαμε. Αρκούδα στα ταμπούρια μου, λέει, δεκαετία του 80. Ρε, πώς τα φέρει η συζήτηση σήμερα. Ξέρετε, όλο ξεκίνησε από το ρεπορτάζ του Λιάλιου σήμερα, του Γιώργου του Λιάλιου, του φίλου μου στην Καθημερινή, που γράφει ότι όλο και περισσότερη σκόνη μας έρχεται από την Αφρική, από τη Σαχάρα. Κάτι είπα για καμήλες εγώ και βγήκατε όλοι να, με τις θύμησές σας, για να μου πείτε για τις καμήλες στα διάφορα σημεία που βρισκόντουσαν, που βγάζατε φωτογραφίες, κυρίως δεκαετία του 80. Ευτυχώς εγώ θα πω, παρότι καταλαβαίνω ότι όταν αναπολύς τα χρόνια τα παιδικά σου φέρουν γλυκές αναμνήσεις, αλλά επιτρέψτε μου, ένα πολύ βάρβαρο πράγμα ήταν αυτό με τα ζώα, τα βασάνιζαν και ευτυχώς έχει εκλείψει. Είπαμε ότι θα μιλήσουμε και για τα όσα είπε ο Πρωθυπουργός, το ορόσημο της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης που έθεσε στην κοινοβουλευτική ομάδα της Νέας Δημοκρατίας. Μας στέλνει και το ρεπορτάζ του ο Γιώργος Παπακουσταντίνου, που μας είπε ότι το θέμα του ασυμβίβαστου, για παράδειγμα, που προβάλλουν πολλά μέσα, ήδη το είχε καθαρίσει από την προηγούμενη κοινοβουλευτική ομάδα ο Πρωθυπουργός. Προανήγγειλα Θανάση Μαυρίδη από το Liberal. Επιτρέψτε μου να αρχίσω με κάτι άλλο, όχι το πολιτικό, μάλλον είναι κατεξοχήν και πολιτικό ζήτημα, αλλά γράφει ο Θανάσης Μαυρίδης στο Liberal. Χιλιάδες θέσεις εργασίας χάνονται καθημερινά εξαιτίας της εντυπωσιακής και ανεξέλεγκτης προόδου της τεχνολογίας. Οι συγκλονιστικές αλλαγές γκρεμίσουν συθέμελα τον κόσμο που ξέραμε. Οι λύσεις του χθες δεν ταιριάζουν στον κόσμο το αύριο. Και ενώ οι εξελίξεις είναι ραγδαίες, το πολιτικό σύστημα παρουσιάζει μια αξιοθαύμαστη αδυναμία να αντιληφθεί την πραγματικότητα. Οι εξελίξεις τους προσπερνούν και τους αναγκάζουν είτε να συγχρονιστούν με τη νέα εποχή, είτε να εξαφανιστούν. Καλή σου ημέρα, καλή σας ημέρα κύριε Μαυρίδη, καλή σου ημέρα φίλε Θανάση.
1: Καλή σας ημέρα κύριε Μάλη, καλή σας ημέρα.
0: Τι κάνεις Θανάση?
1: Καλά είμαστε. Προσπαθούμε δηλαδή.
0: Επέλεξα να αρχίσω τη συζήτησή μας από κάτι που γράφεις και μας προσγειώνεις, όπως το λέει και ο κοινός μας φίλος ο Άρης, στην πραγματική πραγματικότητα, αυτό δηλαδή που αντιμετωπίζει ο κόσμος της εργασίας, ο κόσμος του επιχειρήν, όχι τόσο αυτό που μπαίνει πολύ έντονα στην πολιτική αντιπαράθεση, κρίμα είναι, κακό είναι που δεν μπαίνει στην πολιτική συζήτηση, και το φέρνεις εσύ με τέτοια ένταση σήμερα, γίνονται πράγματα γύρω μας τα οποία θα ρίσω ότι περνάνε εξόσφαλτσα από το πολιτικό σύστημα.
1: Το πολιτικό σύστημα και εδώ και στο εξωτερικό,
0: ναι,
1: δεν θέλει να πάρει θέση, διότι είναι ένα θέμα που κάνει τζις και απέναντι στους ψηφοφόρους και απέναντι στην κοινωνία, και κυρίως δεν υπάρχουν προτάσεις. Οι μόνοι οι οποίοι σηκώνουν το θέμα και πολύ σωστά είναι ο μόνος είναι ο επιχειρηματικός κόσμος. Mm-hmm. Τόσο οι άνθρωποι που ασχολούνται κυρίως με την νοημοσύνη που λένε ότι κοιτάξτε να δεις, κάπου έχουμε κάνει λάθος εδώ, κάπου το πράγμα είναι ανεξέλεγκτο και δεν ξέρουμε πού ακριβώς θα μας πάει. Και από την άλλη πλευρά διάφοροι κλάδοι οι οποίοι βλέπουν ότι ναι, υπάρχει ένα θέμα κόστους, αλλά υπάρχει ένας προβληματισμός γενικός για την επόμενη μέρα. Να το πούμε λίγο διαφορετικά.
0: Για τον επιχειρηματικό κόσμο είναι και θέμα επιβίωσης.
1: Κοιτάξτε, από τη μία πλευρά, από τη μία πλευρά έχεις μείωση κόστους, αυτό εκείνο. Από την άλλη υπάρχει ένας προβληματισμός. Σε ποια αγορά θα απευθύνονται? Πού είναι το πρόβλημα? Το πρόβλημα είναι ότι για πρώτη φορά η τεχνολογία δεν είναι απαραίτητα στην υπηρεσία του ανθρώπου. Mm-hmm. Δεν μιλάμε για τις μηχανές που αφαιρούσαν απλά θέσεις εργασίας πριν από 150 χρόνια. Δεν μιλάμε γι' αυτό. Μιλάμε για έναν τελείως διαφορετικό κόσμο, όπου η μάχη πλέον και η πολιτική δεν είναι για το ποιος ελέγχει τα μέσα παραγωγής. Δηλαδή, η τεχνική νοημοσύνη μπορεί να αναπτύσσεται και μόνη της, ποιος θα την ελέγχει και τι να ελέγχει ακριβώς. Γι' αυτό λέω, έχουμε περάσει το κατόφλι ενός νέου κόσμου, άγνωστου. Δεν είναι ότι μας τρομάζει το άγνωστο, μας τρομάζει αυτό που βλέπουμε μπροστά μας.
0: Ναι, θα πρέπει να εφεύρουμε εντός εισαγωγικών η τεχνητή νοημοσύνη, ας την προσωποποιήσουμε, θα πρέπει να εφεύρει ένα νέο σχέδιο Marshall προκειμένου να έχει πελατεία.
1: Δεν ξέρω, ναι, κοίταξε, χρήματα Εδώ λοιπόν θα δούμε πράγματα που αυτή τη στιγμή δεν μπορούμε να τα φανταστούμε. Δηλαδή λέμε εργασία 3 ημερών, 2 ημερών, ξέρω εγώ, μιας μέρας. Είναι πιθανό. Σας λέω πως είναι, διότι πάτε μια μεγάλη επιχείρηση η οποία σήμερα για παράδειγμα 100 δικηγόρους. Αύριο και το αύριο δεν είναι σε 15 χρόνια. Είναι τώρα. Είναι στην επόμενη πενταετία. Από τους 100 θα χρειάζεται τους 10, τους 15. Οι υπόλοιποι δεν μπορούν να αντιμετωπίσουν το θέμα αυτό. Και μου πείτε, μόνο δικηγόροι είναι, γιατί εδώ μιλάμε ότι αμφισβητείται μάλλον οι σπουδές των ανθρώπων, η εμπειρία τους στο εργασιακό χώρο. Είναι άχρηστοι, δεν τους θέλει κανείς, είναι άργοι, δεν είναι άνεργοι.
0: Παρότι σε ορισμένες κατηγορίες υπάρχει και μια αντιστροφή, διάβαζα, απλά τώρα πρέπει να ανατρέξω στο αρχείο μου γιατί δεν θυμάμαι, μία-δύο επιχειρήσεις οι οποίες είχαν προχωρήσει σε μαζικές απολύσεις και τώρα αρχίζουν να ξαναμαζεύουν κόσμο γιατί είδαν ότι η εφαρμογή τεχνητής νοημοσύνης δεν είχε το ίδιο αποτέλεσμα όσο οι άνθρωποι, οι εργαζόμενοι.
1: Σήμερα, σε ένα χρόνο.
0: Ναι.
1: Θα σας πω κάτι. Πάτε τα ξενοδοχεία. Πόσες χιλιάδες κόσμο απασχολούν στην Ελλάδα.
0: Ναι.
1: Για την καθαριότητα, για υπηρεσίες κτλ. Σκεφτείτε ότι αύριο όλοι αυτοί οι άνθρωποι είναι ρομπότ. Είναι ένα συνδυασμό τεχνητής νοημοσύνης και ρομποτικής. Είναι τεχνολογία στο σύνολό της. Δεν μιλάμε για χιλιάδες καμένες θέσεις εργασίας. Αν πει κάποιος, ναι, αλλά αυτά τα ρομπότ, κάποιος πρέπει να τα συντηρεί, να τα ελέγχει κτλ. Ναι, δεν μιλάμε ότι δεν θα είναι 100% οι θέσεις εργασίας που θα καθούν. Αυτά είναι πολύ σημαντικό ποσοστό. Πάρα πολύ σημαντικό.
0: Έχει μπει.
1: Και το ερώτημα είναι τι κάνει με αυτούς τους ανθρώπους.
0: Ναι. Αυτό βλέπεις να έχει μπει καθόλου στα θέματα τα οποία που λέμε ότι γίνονται προτάσεις, γίνεται διάλογος, γίνεται συζήτηση, ακόμα και σύγκρουση και αντιπαράθεση. Εννοώ στη χώρα, στα κόμματα.
1: Κάποιες προσπάθειες γίνονται να μην είμαστε ισοπεδωτικοί. Πρέπει όμως η συζήτηση αυτή να γίνει για να συμμετέχει ο κόσμος. Εντάξει, η πολιτική ατζέντα δεν μπορεί να είναι το ξυλόλιο και ζωή τι άλλο.
0: Σε αυτό έχουν ευθύνη και τα μέσα, έτσι. Δηλαδή...
1: Αυτό λέω. Και τα μέσα αλλά και ο πολιτικός κόσμος.
0: Το πολιτικός κόσμος, αλλά ξέρεις τι, μερικές φορές, Θανάση, όταν ο πολιτικός κόσμος στρέφεται προς τα εκεί, δηλαδή εγώ έβλεπα συναντήσεις του Μητσοτάκη, που έχει κόλλημα, το κόλλημα το λέω με θετικό πρόσημο, με αυτά τα θέματα της τεχνολογίας, τεχνητές νοημοσύνης, βλέπει συναντήσεις στο Μαξίμου, φέρνει τον έναν CEO, τον άλλον από εταιρείες μεγάλες κτλ. Θαρρείς και αντιμετωπίζεται σένα ότι με αυτά ασχολείται τώρα. Θέλω να πω ότι τι είναι, εδώ έχουμε άλλα θέματα.
1: Ναι. Σε μια μεγάλη εταιρεία που ασχολείται με παραχωρήσεις και τα λοιπά, απολύθηκαν πρόσφατα άνθρωποι και ενημερώθηκαν ότι το προσωπικό θα μειωθεί σταδιακά στο 1/3 από ό,τι είναι σήμερα. Λοιπόν, τι συζητάμε. Εδώ είναι το πρόβλημα. Αυτοί οι άνθρωποι χρειάζεται να στείλουν τα παιδιά τους στο σχολείο, να πληρώσουν το νίκη τους. Έτσι δεν είναι. Να βρουν το φαγητό για να επιβιώσει η οικογένεια. Λοιπόν, τι θα τους πεις από τους ανθρώπους. Πήγαινε στο Ταμείο Ενεργείας. Χρειάζεται ένα συνολικό σχέδιο. Και πολύ φοβάμαι ότι ακριβώς επειδή ο πολιτικός κόσμος είναι απροετοίμαστος στο σύνολό του, οι κοινωνίες πάνω στον πανικό, γιατί ξέρετε, το πανικό έρχεται όταν συνειδητοποιούμε απότομα την πραγματικότητα.
0: Ναι,
1: εκεί οι λύσεις μπορεί να μην μας είναι άρεστες. Εκεί είναι ο χώρος, είναι ο κατάλληλος χώρος για να αναψυχθούν τα άκρα, όπως έδειξε και η δική μας κρίση. Και φοβούνται πλέον σιγά σιγά στις αγορές ότι όλο αυτό το νέο σκηνικό που διαμορφώνεται είναι πιθανό να οδηγήσει και σε μια πολύ μεγάλη οικονομική κρίση.
0: Ναι.
1: Βάζετε τα όλα μαζί και ας προσπαθήσουμε έτσι να οραματιστούμε εντός εισαγωγικών λέξη.
0: Και υπάρχουν και υποβοηθητικοί παράγοντες προς αυτή την κατεύθυνση, όπως είναι τα γεωπολιτικά, όπως είναι τα ενεργειακά, που μπορούν να λιγάκι να δώσουν όθηση, να επιταχύνουν.
1: Όταν οι μεγάλοι οίκοι προειδοποιούν ότι η τεχνολογία φέρνει πληθωρισμό, για παράδειγμα, φέρνει ανεργία, δεν φέρνει προτάσεις. Θα μου πείτε και ποια είναι η λύση. Να κηρύξουν τον πόλεμο στις μηχανές. Εδώ λοιπόν αρχίζει η συζήτηση. Ποια μπορεί να είναι η λύση. Μήπως τρέχουμε πάρα πολύ γρήγορα, μήπως πρέπει να πάμε λίγο πιο αργά. Μα γι' αυτό υπάρχουν οι πολιτικοί, έτσι. Γι' αυτό η κοινωνία πρέπει να ακούει προτάσεις και να αποφασίζει. Ναι. Για να μην φτάνουμε σε απρόοπτα.
0: Ναι. Όχι, δεν είναι. Λουδίτες πια δεν θα γίνουμε, αλλά εν πάση περιπτώσει θα πρέπει
1: ναι,
0: να...
1: Βλέπεις, ναι, συγγνώμη Σπύρο, βλέπεις από τη μία λέμε αυτό, από την άλλη. Οι άνθρωποι που ανέπτυξαν την τεχνητή νοημοσύνη εκφράζουν ξαφνικά τον τρόμο τους. Ναι. Είναι η ακριβής λέξη. Για αυτό που κάνανε. Άρα, ναι, δεν γίνουμε λουδίτες, συμφωνεί, αλλά... Μήπως και πρέπει να γίνουμε λίγο, δηλαδή μήπως πρέπει να βάλουμε ένα φρένο σε αυτή την ιστορία. Αυτό λέω. Μήπως, αλλά το βασικότερο είναι ότι όλα αυτά γίνονται πάρα πολύ γρήγορα, δεν προλαβαίνουμε καν να το σκεφτούμε. Γίνονται δίπλα μας. Ποιος πριν τρία χρόνια, μην πάμε πολύ μακριά, θα σκεφτώσουν ποτέ ότι θα υπήρχαν ρομπότ που θα τα βλέπαμε στις οθόνες μας να κάνουν πολεμικές τέχνες. Αν το είδαμε. Mm-hmm. Να ανεβοκατεβαίνουν σκαλές. Το είδαμε. Λοιπόν, σε άλλα 2-3 χρόνια τα ρομπότ αυτά θα είναι στο σπίτι μας. Θα κοστίζουν όσο κοστίζει ένα αυτοκίνητο, θα κάνουν απόσβεση σε σχέση με όσους έχουν προσωπικό βοηθητικό στο σπίτι τους σε ένα χρόνο. Καταλαβαίνουμε την επανάσταση. Κάποτε λίγοι άνθρωποι είχαν αυτοκίνητα. Σήμερα έχουν όλοι. Σε 3-4 χρόνια. Λίγοι άνθρωποι θα έχουν ρομπότ στο σπίτι τους. Σε 10 χρόνια φαντάζομαι ότι θα έχουν όλοι.
0: Ναι. Το λέω σε θεωρητικό επίπεδο, γιατί δεν μπορώ να πω ότι είμαι εξπερ στο συγκεκριμένο κομμάτι, αλλά αυτό τουλάχιστον που ακούω ως άποψη και με πείθει είναι ότι δεν μπορείς να σταθείς αρνητικά, αλλά αυτό που πρέπει να κάνεις είναι να δείξεις το δρόμο στους ανθρώπους, να εκμεταλλευτούν αυτά τα νέα εργαλεία, να εξειδικευτούν πάνω σε αυτά τα νέα εργαλεία, να τα χρησιμοποιήσουν, να τα κάνουν αυτό ακριβώς που τα χαρακτηρίζει. Να τα κάνουν εργαλεία τους και όχι αντικαταστάτες τους. Αλλά επαναλαμβάνω, εγώ το λέω σε θεωρητικό επίπεδο.
1: Εντάξει, συμφωνεί. Θα γίνει και αυτό. Δεν είναι άσπρο μαύρο, θα γίνει και αυτό. Αλλά γι' αυτό άλλωστε και εμφανίστηκαν. Αλλά σε μια εταιρεία πληροφορική, στέλνει το παιδί σου, ας πούμε, σπουδάσει πληροφορική. Η εταιρεία αυτή έχει 400 άτομα. Ναι, αλλά αύριο δεν χρειάζεται 400, χρειάζεται 100. Δεν χρειάζεται 0, αλλά χρειάζεται 100. Για άλλοι 300 έχουν σπουδάσει οι άνθρωποι, έτσι.
0: Ναι.
1: Μα πεις, ναι. Και τι σπουδάζουμε τους ανθρώπους. Αυτό είναι ένα άλλο θέμα για το πώς παίρνουμε τις αποφάσεις μας για την παιδεία. Βλέπω για παράδειγμα στους Κινέζους αλλάζουν πάρα πολύ γρήγορα. Εδώ δεν είναι Κίνα όμως. Mm-hmm. Αλλάζουν πολύ γρήγορα τα αντικείμενα που διδάσκουν τα πανεπιστήμια τους. Εδώ δεν είναι Κίνα.
0: Ξέρεις τι,
1: η Ευρώπη είναι άλλο πράγμα.
0: Τελειώνει το ημίωρο τώρα. Θα πάω σε διαφημίσεις. Αλλά αν έχεις εσύ το χρόνο και την καλοσύνη μετά τις 9.30.
1: Καλοσύνη δεν έχω, αλλά πάντα στη διάθεση.
0: Ήθελα να σε ρωτήσω για την ομιλία Μητσοτάκη χθες στην κοινοβουλευτική ομάδα. Να μου πεις ένα-δύο πράγματα και όχι μόνο για αυτό. Οπότε θα χρειαστεί να επικοινωνήσουμε μετά τις 9.30. Σε πειράζει αυτό?
1: Όχι, εδώ
0: ωραία,
1: είμαστε.
0: Ωραία, ωραία, ωραία. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Μιλάμε με τον... Τι είπα, 9.30 είπα, ναι. Μετά τις 10.30. Ναι, είμαι μια ώρα πίσω σήμερα. Λοιπόν, οπότε με τον Θανάση Μαυρίδη θα μιλήσουμε σε πολύ λίγο. Θα μπούμε τώρα σε περιβάλλον διαφημίσεων. Μπορεί να χρειαστείτε χρόνο για να βρείτε το σπίτι των ονείρων σας, να επισκεφτείτε πολλά διαφορετικά, να συγκρίνετε, να σκεφτείτε κάθε λεπτομέρεια και να φανταστείτε τη ζωή σας εκεί. Αλλά όταν τελικά το βρίσκετε, κάθε λεπτό μετράει. Γι' αυτό η Εθνική είναι δίπλα σας, προσφέροντάς σας και προέγκριση σε 48 ώρες από την αίτηση και εκταμίευση σε 48 ώρες από την υπογραφή της σύμβασης, για να μην χάσετε καμία μα καμία ευκαιρία, όλα αυτά με διαρκή υποστήριξη προσωπικού συμβούλου. Γιατί έτσι πρέπει να αντιμετωπίζει η τράπεζα το στεγαστικό σήμερα, απλά και ανθρώπινα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μαθαίνετε περισσότερα στην ιστοσελίδα στο nbg.gr.
2: Φέτος το καλοκαίρι τη βλέπω τη δουλειά. Όλοι θα κάνουν διακοπές και εγώ θα δουλεύω χωρίς αύριο. Ξέρεις τι σημαίνει να δουλεύεις full time καλοκαίρι? Τρέχεις ασταμάτητα χωρίς ρεπό. Σε νησιά, ξενοδοχεία, ταβέρνες πάνω στο κύμα, κάτω το κύμα, αγορές. Όλο το 24ωρο στο τρέξιμο. Θα με δείτε παντού. Σε αεροπλάνα, βαπόρια, στο βενζινάδικο, δεν είναι άδικο. Και τι νομίζεις ότι είμαι? Μία κάρτα της Εθνικής Τράπεζας. Αλλά αν είσαι κάρτα της Εθνικής Τράπεζας, με το Go4More δεν σε αφήνουν ποτέ. Τουλάχιστον ας με καθαρίσει κάποιος από τα αντιλιακά, βρε παιδιά.
3: Αυτό το καλοκαίρι η κάρτα σου δουλεύει ασταμάτητα και εσύ κερδίζεις ασταμάτητα με το Go4More. Ανακάλυψε τις προσφορές σε επιλεγμένους συνεργάτες στο nbg.gr. Go4More από την Εθνική Τράπεζα. Η επιβράβευση σήμερα.
4: 9, 8, 7, 7. Zeekr 7GT. Η αντίστροφη μέτρηση τελείωσε. Η στιγμή έφτασε. 646 ύπη, 0% σε μόλις 3,3 δευτερόλεπτα. Σκανδιναβικό design. Απόλυτη προσοχή στη λεπτομέρεια. Ανακαλύψτε και οδηγήστε το εντυπωσιακό Zeekr 7GT στο Zeekr Experience Store, Λεωφόρος Κηφισίας 87, Κόμβος Αμαρουσίου. Zeekr. Time for change.
5: Plus.
2: Τι είναι πάλι αυτό που τραγουδάς όλη μέρα?
6: Η επιτυχία του καλοκαιριού.
2: Δηλαδή
6: το Σύμπα. Plus δροσιά, plus άνεση, plus εξοικονόμηση.
2: Plus.
6: Κλιματιστικά το Σύμπα. Και απολαμβάνεις κορυφαία απόδοση, μοναδική άνεση και εξοικονόμηση ενέργειας. Το Σύμπα. Κλιματιστική υπεροχή Α3+.
7: Κώστα, καλημέρα. Σου έχω καλά νέα. Εγκρίθηκε το εξοικονομώ σου.
8: Μηχανικέ μου φτιάξες τη μέρα. Επόμενο βήμα,
7: ψάχνουμε για κουφώματα.
8: Δεν τα ψάχνουμε, ξέρουμε ήδη.
7: Ευρώπα.
9: Εάν κτίζεις ή ανακαινίζεις, με το πρόγραμμα Εξοικονομώ, τα συστήματα Ευρώπα κάνουν τη διαφορά. Με 560 πιστοποιημένους αποκλειστικούς συνεργάτες, 2.000 κατασκευαστές με το σήμα Ευρώπα σε όλη την Ελλάδα, εξειδικευμένη τηλεφωνική υποστήριξη και υπηρεσία τεχνικού ελέγχου για την πιστοποίηση της σωστής λειτουργίας. Εξοικονομώ με συστήματα αλουμινίου Ευρώπα.
10: Το καλοκαίρι φέτος ξεκινάει από τη Ραφίνα. Δύο νέα δρομολόγια σας ταξιδεύουν απευθείας στην Τίνο και την Πάρο. Καθημερινές πρωινές αναχωρήσεις με τα αγαπημένα σας σπηλιά Super Ferry και η Κατερίνη Πι. Από Ραφίνα για Τίνο, απευθείας στις 8:05 το πρωί και από Ραφίνα για Πάρο, απευθείας στις 8:35. Καθώς επίσης και καθημερινές αναχωρήσεις απευθείας για Ραφίνα. Από Τίνο στις 5 το απόγευμα τις καθημερινές και στις 6 τα Σαββατοκύριακα και από Πάρο απευθείας προς Ραφίνα στις 3 και 10 το μεσημέρι. Και αν επιστρέψεις αυθημερών θα έχεις έκπτωση 30%. Golden Star Ferries και Fast Ferries. Μαζί σας ταξιδεύουμε εκεί που χτυπά η καρδιά του καλοκαιριού.
11: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
12: Καθυστερήσεις στην κυκλοφορία των οχημάτων σημειώνονται στην άνοδο της Βασιλέως Κωνσταντίνου Αρδιτού, στη Βασιλής Σοφίας προς τη Βουλή, καθώς και στην Αττική Οδό, στις εξόδους Γελαμία και στα δύο ρεύματα κυκλοφορίας. Συναγερμό σήμανε το πρωί στις αρχές, καθώς άνδρας με μαχαίρι επιτέθηκε σε δύο τουρίστες από τις Ηνωμένες Πολιτείες στην νότια είσοδο του αρχαιολογικού χώρου της Ακρόπολης. Η γυναίκα τραυματίστηκε ελαφρά στο χέρι, ενώ ο άνδρας πιο σοβαρά στο πόδι. Ο δράστης συνελήφθη. Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, είναι η Μεδαπός, αντιμετωπίζει ψυχολογικά προβλήματα, ενώ παλαιότερα είχε πραγματοποιήσει παρόμοια επίθεση και στο Σύνταγμα. Τα 3 δισεκατομμύρια ευρώ προσεγγίζουν οι ληξιπρόθεσμες οφειλές προς τους προμηθευτές ηλεκτρικής ενέργειας. Οι μισές αφορούν καταναλωτές που έχουν αλλάξει πάροχο, γεγονός που καθιστά ακόμη πιο δύσκολη την εισπράξή τους. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα να επιβαρύνονται οι λογαριασμοί ρεύματος ακόμη και 6 λεπτά την κιλοβατόρα, σύμφωνα με την αρμόδια ρυθμιστική αρχή. Σήμερα αναμένεται να τεθούν προς ψήφιση στην Ολομέλεια της Βουλής οι διατάξεις με τις οποίες καταργείται η περικοπή των συντάξεων χειρίας μετά την τριετία για τους ασφαλισμένους του νόμου Κατρούγκαλου. Προς ψήφιση αναμένεται να τεθούν σήμερα και οι νέες παρεμβάσεις για τη χρήση ηλεκτρικών πατινιών. Έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 66 ετών ο συγγραφέας Αλέξης Σταμάτης. Το τελευταίο διάστημα αντιμετώπιζε προβλήματα υγείας. Είχε εκδώσει 20 μυθιστορήματα και 34 βιβλία, ενώ έργα του έχουν μεταφραστεί και εκδοθεί σε πολλές χώρες. Και ο καιρός γενικά αίθριος στην Αττική, με λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις το μεσημέρι και το απόγευμα. Έως 38 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, έως 37 βαθμούς στη Θεσσαλονίκη.
0: επιστρέφουμε στην συζήτησή μας. Σε λίγο μάλλον θα έχουμε το Θανάση Μαυρίδη. Υπενθυμίζω ότι στο προηγούμενο ημίωρο, το 10 με 10 και μισή, πρέπει συνεχώς να κοιτάζει το ρολόι. Δεν ξέρω, έχω πώς συντονιστεί σήμερα, μια ώρα πίσω. Στο 10 με 10 και μισή, όποιος ανατρέξει στην επανάληψη της εκπομπής, θα ακούσει το Θανάση Μαυρίδη, τη συζήτηση που είχαμε το Θανάση Μαυρίδη από το Liberal, πάνω στο σημερινό του άρθρο. Εγώ διάβασα ένα-δύο μικρά κομματιάκια. Μπορείτε να ανατρέξετε στο Liberal να το διαβάσετε όλο. Σχετικά με αυτή την τεχνολογική έκρηξη που έχει προκαλέσει η τεχνητή νοημοσύνη και την, πώς να το πω, χωρίς σαφή προσανατολισμό, χωρίς προσανατολισμό διαχείριση του θέματος από αυτούς που θα έπρεπε να το κάνουν. Επιστρέφουμε στο Θανάση. Είσαι μαζί μας, έτσι δεν είναι?
1: Μαζί σας, είμαι πάντα.
0: Ωραία, ωραία. Είδα χθες τον Πρωθυπουργό να βάζει ένα ορόσημο που είναι η Διεθνής Έκθεση Θεσσαλονίκης και εκεί να επενδύει πάνω στο υπευθυνότητα, επιπολαιότητα. Δηλαδή, προφανώς θα έρθει ο Κυριάκος Μητσοτάκης στη Θεσσαλονίκη με ένα πακέτο, όπως λέμε, μέτρων και θα αναμετρηθεί με τους αντιπάλους του στο πεδίο του ρεαλισμού.
1: Ναι.
0: Δεν το είπες πολύ πιστικά. Δεν το είπες πολύ πιστικά. Δεν το είδες έτσι.
1: Ποιος είναι... Το μεγάλο πρόβλημα του κ. Μητσοτάκη είναι ότι δεν έχει αποσαφινιστεί ποιος ακριβώς είναι ο αντίπαλος του.
0: Ναι.
1: Εκεί είναι το μεγάλο πρόβλημα. Και η αντιπολίτευση εξακολουθεί και δεν πείθει.
0: Έχει ένα διμέτωπο τώρα, αλλά νομίζω ότι έχει ξεχωρίσει ποιος θα, με ποιον θα πάει αντίπαλο. Δηλαδή αυτό το δείχνουν και οι αναφορές.
1: Συμφωνεί, αλλά και πάλι.
0: Τα πάντα.
1: Ναι. Δεν είναι όμως. Μιλάμε για τον Αλέξη Τσίπρα.
0: Ναι, ναι.
1: Από ό,τι φαίνεται θα είναι δεύτερος.
0: Ναι.
1: Θα είναι δεύτερος. Με ένα ποσοστό της τάξης του 15% ή θα είναι δεύτερος με ένα ποσοστό της τάξης του 25%.
0: Αφενός αυτό αφετέρου και η διαφορά του από το Μητσοτάκη. Δηλαδή το ένα είναι το αυτό καθ' αυτό το ποσοστό που θα πάρει, το ποσοστό που θα έχει διαφορά από το τρίτο κόμμα, ο Τσίπρας, αλλά και τη διαφορά του από το Μητσοτάκη.
1: Όχι, ναι, ναι, μιλάω για το ποιος θα είναι ο αντίπαλος του Μητσοτάκη της Δημοκρατίας.
0: Ναι.
1: Όσο ανεβαίνει λοιπόν ο Τσίπρας και ο Μητσοτάκης αποκτά αντίπαλο, ο οποίος είναι και ορατός και στην κοινωνία, τότε θα σας πω ότι υποφελούνται και οι δύο, γιατί υπάρχει
0: ναι.
1: παιχνίδι. Εντάξει,
0: ναι.
1: δεν μπορεί να παίξει κάποιος τένις μόνος του,
0: ναι.
1: για παράδειγμα.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, όσο όμως βιώνουμε σημερινή κατάσταση, τότε απελπισμένα ο κ. Μητσοτάκης θα ψάχνει να βρει τον αντίπαλο και τι ακριβώς. Και τι ακριβώς είναι αυτό που μάχεται. Ένα είναι αυτό. Ένα δεύτερο είναι ότι μίλησε χθες ο κ. Μητσοτάκης για τη μεσαία τάξη, για τους επαγγελματίες
0: ναι. κτλ.
1: Νομίζω ότι είναι οι άνθρωποι που κατά κάποιο τρόπο ξεχάστηκαν στα χρόνια του Ταμείου Ανάκαμψης. Ξέρετε, παρατηρώ διάφορα ρεπορτάζ που λένε ένας, ας πούμε, που πήγαν τα λεφτά του Ταμείου Ανάκαμψης και πόσο ωφελήθηκαν όλες οι επιχειρήσεις. Δεν είναι έτσι. Μακάρι να ήταν έτσι. Αν ήταν έτσι, θα ήταν και διαφορετικό το κλίμα. Βλέπω λοιπόν τον κύριο Μητσοτάκη να ξανασκέφτεται το θέμα του επιχειρηματικού κόσμου, ο οποίος είναι το επιχειρηματικό κόσμο, όχι μονάχα των 5, 6, 8, 10 οικογενειών μεγάλων που έχουν τα ηνία της χώρας, αλλά και

0: Και εδώ αυτό που βλέπουμε είναι ότι πέρασαν πάρα πολλά χρήματα από τη χώρα, αλλά δεν υπήρξε διοχέτευση αυτού του πλούτου προς τα κάτω. Αυτό είναι το μεγάλο πρόβλημα που αντιμετωπίζει πραγματικά η κυβέρνηση.
1: Παρά τις φορολογικές μεταρρύθμιση.
0: Όχι, μια χαρά οι φορολογικές μεταρρύθμιση τα λοιπά ήταν αυτά που έπρεπε να γίνουν. Μια χαρά γίνανε. Mm. Κοιτάξτε, πέρασε από τη χώρα ένα σχέδιο Marshall μεγαλύτερο. Και τα περισσότερα χρήματα έχουν περάσει ποτέ από αυτή τη χώρα. Ακόμα και μετά από το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, σαν να είναι πολλά τα χρήματα που περάσανε.
1: Ναι.
0: Ποιο ήταν το λάθος? Το λάθος ήταν ότι οι μεγάλοι που εκτέλεσαν τα έργα, και σωστά τα εκτέλεσαν οι μεγάλοι, γιατί δεν θα μπορούσε να τα εκτελέσει ο Μαυρίδης, ο οποίος έχει μια επιχείρηση που είναι το 1.000.000 ή 1/10.000, ξέρω εγώ, 20.000. Μια πολύ μεγάλη επιχείρηση, ενός πολύ μεγάλου ομίλου, σύμφωνοι. Αλλά θα έπρεπε οι μεγάλοι όμιλοι να υποχρεωθούν με πολλούς τρόπους να χρησιμοποιήσουν και μικρότερες επιχειρήσεις. Και μάλιστα με τους ίδιους όρους που πήραν και αυτές το έργο. Αυτό ήταν ένα σημείο αρκετά κρίσιμο που διαμόρφωσε μια κατάσταση που δεν είναι και τόσο ευχάριστη στην κοινωνία.
1: Ναι. Υπάρχουν και μεγάλοι που το βλέπουν και αλλιώς τώρα, γιατί...
0: Μεγάλη υποχρέωση το βλέπουν αλλιώς. Με συγχωρείτε πάρα πολύ. Πήρανε ένα. Μπροστά τους υπήρξε μία πίτα τεράστια.
1: Ναι.
0: Από την οποία πήραν ό,τι μπορούσαν να πάρουν. Και καλά κάνανε τα χρήματα αυτά μήνα στην Ελλάδα. Από τα χρήματα αυτά επανεπένδυσαν ήδη. Δεν λέω αυτό. Ναι. Λέω πώς συνδέθηκε η μεσαία τάξη.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Με τα μεγάλα έργα.
1: Όχι, εγώ επειδή είπες για μεγάλους, δεν τους βλέπω όλους να στηρίζουν αναφανδόν Μητσοτάκη τώρα.
0: Αυτό είναι άλλο θέμα, δηλαδή, πώς ξέρεις τώρα. Αυτές οι οικογένειες έχουν μάθει σε ένα πράγμα. Όσα και να τους δίνεις ήταν παραπάνω. Αυτό είναι θέμα που αφορά τους πολιτικούς. Εντάξει, δεν είναι θέμα που αφορά τόσο πολύ. Ας κανονίσουν, ας τακτοποιήσουν οι πολιτικοί στο σύνολό τους. Τις σχέσεις και το λογαριασμό τους με την άρχουσα τάξη. Εγώ. Έχουμε κλείσει αυτό, να θέλω να πω κάτι άλλο.
1: Πες το για να.
0: Λοιπόν, κοίταξε, ένα από τα θέματα αυτά της επικαιρότητας που μου έκανε,
1: ναι,
0: που μου κάνει μεγάλη εντύπωση και νομίζω θα πρέπει να το δούμε κοιτώντας τα μάτια και χωρίς φοβικότητα για να πούμε και την αλήθεια στον κόσμο.
1: Ναι.
0: Είναι αυτή η επίθεση που γίνεται αυτή τη στιγμή στους Έλληνες εφοπλιστές. Η οποία επίθεση γίνεται από τους Ευρωπαίους και σε την ώρα. Νομίζω ότι και ουκρανικά ντρόνς επανεπνύει Ελλήνων εφοπλιστών.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, έχει δημιουργηθεί από κάποια μέσα ενημέρωσης ευρωπαϊκά έτσι ένα μπέρδεμα. Έχουν μπερδεύσει την νόμιμη μεταφορά πετρελαίου με το λαθρεμπόριο. Και αυτό το μπέρδεμα δεν είναι τυχαίο. Δεν ήταν τυχαίο. Ήταν για να φτάσουμε στο σημερινό σημείο όπου απαιτούμε από τους Έλληνες πλειοκτήτες να εγκαταλείψουν τις μεταφορές πετρελαίου από τη Ρωσία, ξεχνώντας ότι οι Έλληνες πλειοκτήτες είναι οι μεγαλύτεροι στον κόσμο. Και μιλάμε για το νόμιμο πετρέλαιο, έτσι, αυτό που μεταφέρεται.
1: Αυτό που γίνεται σύμφωνα με τα ισχύοντα.
0: Λοιπόν,
1: απλά τη λέξη που χρησιμοποιείς, το μπέρδεμα, εσύ πιστεύεις ότι είναι μπέρδεμα, ότι μπερδεύτηκαν?
0: Δεν είναι μπέρδεμα, είναι μπέρδεμα που το δημιούργησαν, έτσι. Προσπάθησαν να θολώσουν τα νερά. Θα εξηγήσω γιατί. Υπάρχει μία... Να φύγουν οι Έλληνες, λοιπόν, πλειοκτήτες, να φύγουν οι Κινέζοι, αυτό μας λέει.
1: Ναι, ναι.
0: Εντάξει. Λοιπόν, να φύγουν, δηλαδή, να φύγουν το μεγαλύτερο στόλο στον κόσμο και να δουν κάποιοι άλλοι για να δημιουργήσουν το μεγαλύτερο στόλο στον κόσμο. Να μην ξεχνάμε πόσες φορές οι Ευρωπαίοι βάλανε θέμα για τους Έλληνες πλειοκτήτες. Mm-hmm. Πόσες φορές έχουν βάλει. Τελευταία φορά που βάλανε, δίθεν αυτό ήταν το μνημόνιο.
1: Ναι.
0: Να φορολογηθούν οι πλειοκτήτες, τα λοιπά.
1: Ναι.
0: Και αν πας και τους φορολογήσεις, δεν θα πάνε στα νησιά τάδε,
1: ναι,
0: σε περιμένουν εσένα. Τώρα, λυπούμαστε πάρα πολύ αν οι Γερμανοί και άλλοι έχουν προσπαθήσει πολύ σκληρά να δημιουργήσουν ανταγωνιστικό στόλο και δεν τα κατάφεραν. Ζητούμε συγγνώμη, αλλά εντάξει, στην εποχή της απεικιοκρατίας αυτό που κάνανε ήταν ότι η ανάπτυξη τους στηριζόταν στα κανόνια. Κάτι ανάλογο βλέπουμε και σήμερα. Από εκεί και πέρα, εγώ νομίζω ότι τίθεται ένα σοβαρό θέμα. Τη βοήθεια τη Ελλάδα με την Ουκρανία.

0: Αν οι αληθεύουν οι πληροφορίες και οι ουκρανικά drones χτύπησαν ελληνικά πλοία, λυπάμαι, αλλά εγώ που είμαι όσο φιλο Ουκρανός, δεν μπορεί να υπάρξει άλλος, προβληματίζομαι πάρα πολύ σοβαρά.
1: Ναι.
0: Δεν μπορεί να είναι χωρίς συνέπειες με διαπράξη. Χτυπάει τα ζωτικά συμφέροντα της χώρας.
1: Ναι.
0: Και είναι και παράλογο. Δεν είναι ότι έχει υπάρξει μια απόφαση στην Ευρωπαϊκή Ένωση που λέει ότι...
1: Ναι.
0: Είναι εντελώς παράλογο.
1: Για μια νόμιμη πράξη. Για μια νόμιμη πράξη.
0: Ναι. Άμα ήταν γερμανικά τα πλοία θα το κάνανε.
1: Ναι.
0: Εδώ μας τρελαίνουνε. Εδώ ανοίξαν το δρόμο για την ενεργειακή ομοιρία της Ευρώπης οι φίλοι μας οι Γερμανοί.
1: Ναι.
0: Οι Βόρειοι. Τι θέλουνε τώρα δηλαδή.
1: Ναι.
0: Το λέω αυτό διότι βλέπω και στο ελληνικό διαδίκτυο ένα πάρτι. Εντάξει, εδώ έχουμε συνηθίσει να θέλουμε να πεθάνει η καθηγήτρια.
1: Ναι, όχι, και αυτό το πάρτι δεν ξέρω αν γίνεται έτσι αθώα επειδή κάποιον τον πείραξε και βγάζει το άχτι του.
0: Βγάζουν την κολλή τους μπορεί περισσότερο. Δεν νομίζω. Η άποψή μου ότι βγαίνει μια χολή απέναντι σε επιχειρηματικότητα.
1: Ναι. Μπορεί και λίγο πιο οργανωμένα.
0: Δεν το ξέρω.
1: Τέλος πάντων.
0: Για τα τέμπη ήμουν σίγουρος.
1: Ναι.
0: Και αποδείχτηκε.
1: Ναι.
0: Εδώ δεν είμαι σίγουρος.
1: Ναι.
0: Αλλά ότι τίθεται ένα σοβαρό θέμα που θα πρέπει η κυβέρνηση να το αντιμετωπίσει.
1: Ναι.
0: Σε σχέση με την Ουκρανία, νομίζω ότι δεν θέλει πάρα πολύ συζήτηση.
1: Θανάση, ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Να είστε καλά.
1: Καλή συνέχεια, εύχομαι. Καλή σου ημέρα. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ για τη συζήτηση που είχαμε. Ο Θανάσης Μαυρίδης από το Liberal με μια πλούσια αρθογραφία. Ναι, νομίζω ότι είναι στο σημείο να πάμε σε διαφήμιση.
2: Στηρίζουμε την ανάπτυξη της επιχείρησής σας. Η Εθνική Τράπεζα στηρίζει τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις και σε συνεργασία με την Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα συμμετέχει στα προγράμματα του Ταμείου Εγκαιοδοσίας ΤΕΠΗΧ 3. Αποκτήστε ευνοϊκή χρηματοδότηση χωρίς εξασφαλίσεις με εγγύηση έως 80%. Προνομιακό επιτόκιο. Επιδότηση επιτοκίου έως 3% για τα 2 πρώτα χρόνια και συμβουλευτική καθοδήγηση σε όλα τα στάδια της αίτησής σας. Επικοινωνήστε σήμερα με τον Business Banking RM της Εθνικής Τράπεζας ή επισκεφτείτε το nbg.gr. Αυτή είναι η εθνική μας τράπεζα. Αυτή είναι η Τράπεζα Σήμερα. Η υποστηριζόμενη χρηματοδότηση πραγματοποιείται από το Ταμείο Εγκαιοδοσίας ΤΕΠΗΧ 3, το οποίο διαχειρίζεται η Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης μέσω του Προγράμματος Ανταγωνιστικότητα 2021-2027.
3: Κρατική Ορχήστρα Αθηνών. Άνοιξη όλο το χρόνο, κάθε χρόνο. Νέο πρόγραμμα για την καλλιτεχνική περίοδο 2026-2027. Σπουδαία συμφωνικά έργα. Αναθέσεις έργων σε συνθέτες, διεθνείς συμπράξεις, διάσημοι σολίστες, κορυφαίοι μαέστροι. Η Κρατική Ορχήστρα Αθηνών φέρνει τη μουσική κοντά σε όλους. Ραντεβού στις 8 Οκτωβρίου στο Μέγαρο Μουσικής, koa.gr, με την υποστήριξη του Υπουργείου Πολιτισμού.
4: Κολέγιο Ανθρωπιστικών Επιστημών, ICPS. 15 αναγνωρισμένα μάστερ στα ελληνικά με επιλογή blended φοιτησής. Μάστερ ψυχολογίας με ειδίκευση στην εγκληματολογική, εφαρμοσμένη κλινική, παιδοψυχολογία και στην ψυχοσεξουαλική θεραπεία. Και επιπλέον, 7 μεταπτυχιακά στην ψυχοθεραπεία, συστημική, γνωσιακή συμπεριφορική, προσωποκεντρική, οικαστική, ψυχοδυναμική, συνθετική και παιγνιοθεραπεία. Πληροφορίες στο 210-645-6565 ή στην ιστοσελίδα icps.college. ICPS. Η επιλογή που αλλάζει τη ζωή σου.
5: Τα ταχύπλοα της E-Jets φέρνουν πιο κοντά τη Ραφίνα με Άνδρο, Τίνο, Μύκονο, Πάρο και Νάξο. Γρήγορα και οικονομικά από 28 ευρώ για Άνδρο σε 1 ώρα, από 28 ευρώ για Τίνο σε 2 ώρες και τώρα 50% έκπτωση στο εισιτήριο του αυτοκινήτου προς Άνδρο, Τίνο και Μύκονο.
6: Όπα, μισό. Ραφίνα Άνδρο σε 1 ώρα από 28 ευρώ και Ραφίνα Τίνο σε 2 ώρες από 28 ευρώ και το αυτοκίνητο στη μισή τιμή.
5: Ναι, με τα ταχύπλοα της E-Jets. Γρήγορα. Απολαύστε ταχύτητα.
6: Και οι επιστροφές.
5: Από Άνδρο 24 ευρώ και από Τίνο 34 ευρώ. Μα πού πας?
7: κλείνω τα εισιτήρια για να προλάβω την προσφορά. Συνέχισε εσύ.
5: Ταξιδεύουμε από τη Ραφίνα καθημερινά με έως 4 αναχωρήσεις στις 8 παρα 20, στις 11 και στις 2 και 20. Μόνο με τη SeaJets. Και γρήγορα και οικονομικά. SeaJets. Κερδίζεις καλοκαίρι.
1: Το έχουμε γυρίσει όπως καταλάβατε το έργο σήμερα με τα μηνύματά σας, δηλαδή προς τα εκεί μας πρόκνετε. Από τη μια συζητάμε με τον Θανάση Μαυρίδη για την τεχνητή νοημοσύνη, για την εξέλιξη της τεχνολογίας και τους κινδύνους που εγκυμονεί, και από την άλλη εξακολουθείτε να μου λέτε για τις φωτογραφίες με τις καμήλες στο σχολείο τη δεκαετία του 70 και του 80. Αφού τα θέλετε, πάρτε. Στο φίλο μου τον κριτικό που μου λέει ότι από τη φωτογραφία μου δεν φαίνομαι και τόσο μεγάλος για Big Japan που είχαμε προηγουμένως. Κοίταξε να δεις, μερικές φορές και εγώ γίνομαι λίγο βουλευτής που βλέπεις αφήσεις σε εκλογές ένα βουλευτή και μετά το συναντάς και δεν το γνωρίζεις. Εντάξει, άλλοι το κάνουν αυτό. Εγώ είμαι έτσι όπως με βλέπεις.

0: Ο Αριστίδης, είναι μεγάλο το μήνυμά σου, αλλά για το θέμα της τεχνητής νοημοσύνης που λες, αλλάζει η ζωή μας όλοι, ό,τι γνωρίζουμε τώρα δεν υπάρχει. Εντάξει, θα σας τη σπάσω τώρα, αλλά μας περιμένει ήδη αρκετή ώρα ο Νίκος Φιλιππίδης. Γεια σου Νίκο, καλή σου ημέρα.
1: Γεια σου Σπύρο μου, καλημέρα.
0: Έχεις αρχίσει είναι λιγάκι να μπαίνει στο κλίμα. Κατάλαβες σήμερα από πολύ νωρίς.
1: Έχω ακούσει για καμήλες, για αρκούδες έχετε μιλήσει από ό,τι βλέπω. Σωστά.
0: Καλά το πας.
1: Το σύνδεσες με την τεχνητή νοημοσύνη.
0: Και λίγο δίσκο. Και λίγο δίσκο μέσα στο λεφτά. Και μια δισκόμπαλα εδώ μέσα στο στούντιο.
1: Καρκοδιάρικη μουσική, δε.
0: Έτσι, έτσι. Ορμόμενος από το πρωτοσέλιδο της Καθημερινής ότι οι συνέπειες των ανεξόφλητων λογαριασμών ρεύματος πέφτουν πάνω στους συνεπείς καταναλωτές με χρέη που φτάνουν τα 3 δις, διάβασα το ρεπορτάζ της Χρύσας Λιάγκου με λεπτομέρειες, το οποίο... Βέβαια, για να εγώ θέλω να είμαι έτσι σε αυτά σωστός, η Χρύσα Λιάγκου έχει επιλέξει, το φέρνει σήμερα στο πρωτοσέλιδο και πράττει άριστα ένα τέτοιο θέμα, αλλά το είχε βγάλει και το Energy Mag, η ιστοσελίδα που ειδικεύεται στα ενεργειακά, γιατί το βρίσκω πριν από λίγες ημέρες, το βρήκα εκεί με χρέη 3 δις, με τους συνεπείς καταναλωτές να πληρώνουν την ύφη και όλα αυτά σε ένα περιβάλλον που δείχνει ότι θα πάμε πάλι σε αύξηση των τιμολογίων ρεύματος εξαιτίας των συνθηκών. Οπότε για να δούμε ποια είναι η κατάσταση. Καταρχάς είναι 3 δισεκατομμύρια τα χρέη προς τους παροχούς.
1: Ναι, τα οποία για να δώσουμε να καταλάβουμε κάτι, μπορεί τα τραπεζικά χρέη να έχουμε βρει διάφορους τρόπους να τα εξαφανίζουμε, να τα στέλνουμε σε funds, να κάνουν ένα κύκλο τέλος πάντων, τα οποία να μην επηρεάζουν την αγορά στο βαθμό, γιατί πάντα επηρεάζει ένα χρέος. Στην αγορά ηλεκτρισμού δεν μπορούν να εξαφανιστούν. Οτιδήποτε μένει απλήρωτο, οτιδήποτε κλέβεται, γιατί η ρευματοκλοπή είναι επίσης μια άλλη πληγή αρκετών εκατομμυρίων, είναι εκατοντάδων εκατομμυρίων πληγή, όλα αυτά συνεχίζουν και χρεώνονται. Και από αυτούς που κλέβονται δεν πληρώνονται, πληρώνονται από όλους εμάς. Διαχέεται, φανταστείτε το αντίστοιχα, σαν τα δάνεια, τα οποία αυτά που δεν πληρώθηκαν να μοιράζουν στους υπόλοιπους δανειολήπτες. Αυτό συμβαίνει στην αγορά ηλεκτρισμού.
0: Αυτό συμβαίνει γιατί? Δηλαδή μια εταιρεία που πουλάει ρεύμα σου λέει εμένα επειδή μου χρωστάνε 100 εκατομμύρια, αυτά τα 100 εκατομμύρια για να συνεχίζω να λειτουργώ όπως λειτουργώ πρέπει να τα εισπράξω από κάπου. Οπότε τα ζητάω από τους υπόλοιπους. Κάπως έτσι χοντρικά.
1: Δεν καταλήγει συνήθως σε επίπεδο προμηθευτή. Αυτό είναι και σε προηγούμενο στάδιο. Γιατί υπάρχουν μια σειρά από δικλείδες ασφαλείας ότι οτιδήποτε ρεύμα υπάρχει, από την αρχή έχει μία τιμή και από την αρχή αντιστοιχεί σε κάποιον που θα πρέπει να το πληρώσει. Αν δεν το πληρώσει αυτός ο οποίος έκανε χρήση του ρεύματος, τότε το πληρώνουν οι υπόλοιποι.
0: Από τη στιγμή τη παραγωγή του πρέπει να πληρωθεί.
1: Δεν είναι ένας ωφελημένος, ακριβώς δεν είναι ο προμηθευτής μόνο ωφελημένος, είναι και ο παραγωγός ωφελημένος. Υπάρχουν και τα τέλη δικτύου τα οποία επίσης δεν πληρώνονται. Όλα αυτά είναι μια σειρά από ποσά τα οποία μαζεύονται, είναι σημαντικότατα ποσά. Δημιουργήθηκαν σε μεγάλο βαθμό μέσα στην ενεργειακή κρίση. Πρέπει να σου πω ότι ακόμα και στην περίοδο του κινήματος δεν πληρώνω κτλ. Δεν ήταν τόσο μεγάλα τα απλήρωτα. Εκεί δημιουργήθηκε όταν ανέβηκαν οι τιμές αρκετά, όταν ξέφυγε η κατάσταση παρά τις επιδοτήσεις που δόθηκαν αργότερα. Και η αλήθεια είναι και είναι εντυπωσιακό ότι βρέθηκαν μέσα στο σύστημα άνθρωποι οι οποίοι κατάφεραν να ελιχθούν μεταξύ των προμηθευτών στο πλαίσιο της απελευθέρωσης της αγοράς και να έχουν ρεύμα και να μην πληρώνουν.
0: Μισό λεπτό, λες κατάφεραν να ελιχθούν. Τους επετράπη, γιατί εδώ και πάρα πολλά χρόνια, τουλάχιστον 2 χρόνια πρέπει να είναι, 3, ακούω ότι θα έρθει μια ρύθμιση επί Σκυλακάκη, νομίζω, επί του κυρίου Σκυλακάκη. Ότι θα ερχόταν μια ρύθμιση που θα έλεγε εσύ, Νίκο Φιλιππίδη, αν χρωστά τον ένα πάροχο, μιλάω τώρα ονόματα, αν χρωστά τον ένα πάροχο, δεν μπορεί να τον αφήσει φεσωμένο να πα στον άλλον, μετά στον τρίτο, δηλαδή να φεσώνει κατά σειρά του παρόχου. Αυτό δεν ξέρω αν έχει υλοποιηθεί, αν έχει εφαρμοστεί.
1: Και τι γίνεται τώρα. Επειδή είναι ένα αγαθό το οποίο δεν μπορεί να λείψει από κανέναν, καταλήγει η κατάσταση στο να φύγεις από κάθε προμηθευτή και να βρεθείς σε μια ειδική κατηγορία των ανθρώπων που θα πρέπει να σου εξασφαλίζεται με κάποιο είδους ρεύμα και να βρίσκουν τρόπους με νομικά μέτρα να πληρώνονται από Μάλιστα. σένα για το ρεύμα που σου παρέχουν.
0: Δηλαδή,
1: ακόμα και αν δεν σε δέχεται ναι. κανένας προμηθευτής. Ναι.
0: Δηλαδή και ας λαϊκίσω τώρα και η κυρία που δήλωνε άνεργη και άστεγη και έμενε στη βίλα με την πισίνα και την έπιασε ο Πιτσιλής προχθές που είχε την εταιρεία Φάντασμα με τα εικονικά τιμολόγια και αυτή μπορεί να είναι στην ίδια κατηγορία για το ρεύμα, έτσι. Να δήλωνε άστεγη, άνεργη.
1: Και κοίτα, επειδή αυτή από ό,τι κατάλαβα έχει κάνει ένα ρεσιτάλ ψεύτικων δαπανών, φαντάζομαι θα ψάχνει και μερικές αληθινές, άρα ενδεχομένως τη δαπάνη αυτή να την έχει πληρώσει. Για να έχει και κάποια δαπάνη που να ισχύει, καταλαβαίνεις. Γιατί αν την έχουν πιάσει με τόσα εκατομμύρια ψεύτικων δαπανών που μειώνουν το φορολογητέο εισόδημα, αντιλαμβάνομαι ότι θα ήθελε και κάποιες αληθινές.
0: Ναι.
1: Άρα πέρα από αυτή την ειδική περίπτωση που είναι καθαρή εγκληματικότητα, εγκληματικότητα είναι μέρος της παρανομίας, είναι να ελύσεσαι δολίως και να μην πληρώνεις τις υποχρεώσεις.
0: Και να μην εφαρμόζεται και αυτό το οποίο είχαν πει ότι θα εφαρμοστεί για τους κακοπληρωτές. Εδώ δεν κάνουμε τη συζήτηση για αυτούς που πραγματικά έχουν ανάγκη.
1: Δεν μπορεί
0: αυτό.
1: Να μείνει κάποιος, επειδή ο πολιτισμός είναι πάνω στο ρεύμα, δεν μπορεί να μείνει κάποιος χωρίς ρεύμα.
0: Προφανώς.
1: Άρα γίνεται, φτάνουμε σε ένα σημείο που κόβει ο ένας πάροχος, μετά απευθύνεται στην καθολική υπηρεσία, έτσι λέγεται η κοινή ομάδα των αγώσεων, δεν δέχονται πλέον ναι. οι προμηθευτές να τους κάνουν πελάτες. Η καθολική υπηρεσία δεν εκδηλώνει πλέον στους διαγωνισμούς που γίνονται τελευταία χρόνια κανείς προμηθευτής ενδιαφέρον. Αναγκαστικά καταλήγει προφανώς ζημιογόνο κομμάτι έντονο και αυτό φορτώνεται στη ΔΕΗ. Ευτυχώς η ΔΕΗ είναι πολύ πολύ ισχυρή και το αντέχει. Γιατί για φανταστείτε να ήταν η ΔΕΗ του 2019 που δεν άντεχε τίποτα. Έτσι, παίρνει μεγάλο μέρος της ζημιάς, αλλά ένα άλλο μέρος της ζημιάς μένει μέσα στο σύστημα. Και το οποίο ανακυκλώνεται και γίνεται πρόβλημα για όλους μας.
0: Ναι.
1: Για όλους μας μέσα στο λογαριασμό μας. Και αυτό που έχει κάνει σήμερα η Χρύση Ελιάγκου είναι να το κάνει πενταροδεκάρι. Δηλαδή να έρθει και να πει σε όλους ακριβώς τι πληρώνουμε για το λογαριασμό που δεν πλήρωσε ο διπλανός μας.
0: Ναι.
1: Και αυτό δεν είναι λίγο, γιατί ο μέσο ποσό λογαριασμού, το ακαθάριστο μαζί με τα πάντα, είναι κοντά στα 20-22 λεπτά. Τα 6 λεπτά είναι περίπου το 1 τρίτο, 1 τέταρτο του λογαριασμού,
0: ναι,
1: ακριβώς.
0: Ναι, ναι. Πολύ μεγάλο το ποσό. Να σε ρωτήσω, Νίκο, η κατάσταση έτσι όπως διαμορφώνεται τώρα δείχνει αυξήσεις στα τιμολόγια?
1: Η εικόνα που υπάρχει είναι έχουμε μια αύξηση 20% στη χονδρική. Ο μεγάλος πάροχος, η ΔΕΗ μέχρι τώρα για 3 συνεχόμενους μήνες έχει απορροφήσει τις αυξήσεις. Και έχει κρατήσει σταθερά τιμολόγια και έχουν ακολουθήσει και οι περισσότεροι πάροχοι. Η εικόνα που υπάρχει είναι ότι αυτή τη στιγμή δύσκολο θα αλλάξει αυτό το πράγμα μέσα στο καλοκαίρι, παρά το γεγονός ότι πάντα ο μήνας Ιούλιος και ο μήνας Αύγουστος είναι πιο δύσκολοι μήνες, γιατί είναι υψηλής κατανάλωσης λόγω των κλιματιστικών, λόγω του επιπλέον πληθυσμού που έχουμε των τουριστών. Πάντα υπήρχε μια επιβάρηση, παρά το γεγονός ότι οι ανανεώσιμες πηγές ενέργειας δουλεύουν στο φουλ, απλώς οι ανάγκες εξορρόπησης του συστήματος κάνουν αναγκαία τη χρησιμοποίηση και των μονάδων φυσικού αερίου, που είναι πιο ακριβές. Και έτσι καταλήγουμε σε ένα μείγμα το οποίο είναι κοντά στα 100 ευρώ ανά μεγαβατόρα, το οποίο είναι υψηλό.
0: Τελευταία, άρα.
1: Εγώ θεωρώ ότι αυτή τη στιγμή η τάση που υπάρχει είναι απορρόφηση παρά την αύξηση της χοντρικής.
0: Τελευταία ερώτηση, αν θέλεις σύντομα, γιατί πρέπει να κλείσω. Ανακοινώνονται κάθε μέρα, στο πλαίσιο, το καταλαβαίνω, για εργασίες και τα λοιπά, κάποιες διακοπές ρεύματος σε πολλές περιοχές και χθες είχαμε.
1: Ναι.
0: Αφορά την, πώς να το πω, το σύστημα και το πώς λειτουργεί και αν αντέχει, ή είναι αυτές οι προγραμματισμένες?
1: Υπάρχουν και προγραμματισμένες, αλλά υπάρχουν και επισκευές. Εντάξει, γιατί η αλήθεια είναι το σύστημα, επειδή καταφτάνει κάποιες
0: επειδή τώρα είμαστε σε καύσωνα και θα δουλεύουν όλα στο φουλ, γι' αυτό το λέω.
1: Έχει μεγάλες διακυμάνσεις. Πρέπει να σου πω ότι υπάρχουν στιγμές που έχει πολύ χαμηλή κατανάλωση και οι στιγμές που έχει πάρα πολύ ψηλή κατανάλωση. Όλο αυτό μαζί με τις θερμοκρασίες τις πολύ υψηλές βγάζουν βλάβες. Και το ζούμε όλοι, νομίζω δεν έχει ελάχιστη να μην έχουν περάσει διακοπές ρεύματος τις τελευταίες ημέρες. Όλοι έχουμε περάσει. Τα συνεργεία του ΔΔΕ ευτυχώς έχουν αυξηθεί και πρέπει να το πούμε αυτό πάρα πολύ τις τελευταίες 3-4 μήνες. Δεν ήταν έτσι η κατάσταση πέρσι. Μεγάλη βελτίωση και στην χρόνο
0: τρέχουν
1: απόκρισης.
0: Τρέχουν να τα προλαβαίνουν οι άνθρωποι για να μην μείνουμε χωρίς κλιματιστικό.
1: Είναι ξεκάθαρο ότι έχει γίνει πρώτη προτεραιότητα. Ήταν παλιά το μεγαλύτερο παράπονο των πολιτών, από τα μεγαλύτερα παράπονα των πολιτών προς τον ΔΕΔΙΕ. Πλέον αυτό δείχνει ότι καλύπτεται. Σε ένα βαθμό εννοείται να μην ξεφύγει η κατάσταση, να μην γενικευθεί. Έτσι.
0: Ευχαριστώ.
1: Αλλά οι βλάβες καλύπτονται.
0: Σε ευχαριστώ πολύ. Καλή συνέχεια. Ο Νίκος Φιλιππίδης, κλείνοντας. Χρηματοδοτήσεις για μικρομεσαίες επιχειρήσεις από την Εθνική Τράπεζα βρίσκεται μέσω του Ταμείου Εγκυδοσίας ΤΕΠΗΧ3. Η Εθνική Τράπεζα συμμετέχει σε συνεργασία με την Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα στα προγράμματα του Ταμείου. Μέσω των προγραμμάτων προσφέρεται ευνοϊκή χρηματοδότηση χωρίς εξασφαλίσεις σε πολύ μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις με στόχο την ενίσχυση της ρευστότητας και την υλοποίηση των επενδυτικών τους σχεδίων. Η χρηματοδότηση αφορά ποσά έως 500.000 για κεφάλαιο κίνησης ειδικού σκοπού και έως 10 εκατομμύρια ευρώ για υλοποίηση επενδυτικών σχεδίων χωρίς εμπράγματες εξασφαλίσεις με χαμηλό επιτόκιο, επιδότηση ενοικίου, συμβουλευτική καθοδήγηση και διάρκεια από 2 έως 12 έτη. Περισσότερες πληροφορίες βεβαίως βρίσκεται στο nbg.gr, στο site της Εθνικής Τράπεζας. Διαφημίσεις, δελτίο ειδήσεων. Αμέσως μετά, Δημήτρης Τούμπος, Γιώργος Μουρούτης μαζί σας.
2: Το σώμα σου θυμάται πώς κοιμάται. Άλλαξε του την ανάμνηση με ένα διπλό στρωμακάντια μόνο από 419 ευρώ. Έκπτωση 40% στην κορυφαία συλλογή στρωμάτων Inventor και έως 30% στα υπόλοιπα στρώματα και προϊόντα ύπνου Κάντια. Δώσε στο σώμα σου μια εμπειρία ύπνου που αξίζει να θυμάται. Καλοκαιρινές εκπτώσεις Κάντια. Wake up in the Mediterranean.
3: Σπουδές πληροφορικής και διοίκησης επιχειρήσεων. Και τώρα ανώτερες σπουδές ACME. Τεχνητή νοημοσύνη στην πληροφορική και το management. Influencer marketing. Εφαρμογές λογιστικής σε συνεργασία με την Entersoft One. Game design. Εξειδίκευση σε νέες τεχνολογίες, πλατφόρμες νέας γενιάς και καινοτόμες εφαρμογές. Ανώτερες σπουδές ACME. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση.
4: Λοιπόν, έχουμε και λέμε. Μύκονος ή Τίνος και πώς θα πάμε χωρίς να χάσουμε τη μισή μέρα στο καράβι?
5: Χαλάρωσε. 7 και 20 πίνουμε καφέ στη Ραφίνα και σε 1 ώρα και 50 λεπτά είμαστε Τίνο.
4: Σοβαρά. Και για Μύκονο?
5: Μύκονος σε 2 ώρες και 15 λεπτά με το ταχύπλο Golden Princess. Αυτό το καλοκαίρι η Golden Star Ferries κάνει το ταξίδι σου χρυσό. Καθημερινά 7 και 20 το πρωί από Ραφίνα για Τίνο, Μύκονο, Πάρο, Ίο, Σαντορίνη. Golden Princess. Τίνος σε 1 ώρα και 50 λεπτά και Μύκονος σε 2 ώρες και 15 λεπτά. Και το καλύτερο, αν θέλουμε, παίρνουμε μαζί και το αμάξι μας. Κλείσε τα εισιτήριά σου τώρα στο goldenstarferries.gr. Golden Star Ferries.
6: Εκεί που χτυπάει η καρδιά του καλοκαιριού.
7: 8ωρο, ποιο 8ωρο, 12-13 ώρες θα είμαι εδώ. Και Σαββατοκύριακο. Α, και όποτε σχολάμε νωρίς, εγώ έρχομαι και σπίτι σας να βγάλω βόλτα το σκυλάκι σας. Εδώ έρχομαι για να κάνω καριέρα.
8: Άρα συμφωνούμε για full time.
7: Full time, full time, αλλά και λίγο χαλαρά. Φάση ρεύμα με ήρων Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
9: Τόσο ευέλικτη συμφωνία έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Iron Yellow Value, το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους 3 μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
7: μέχρι όσο δεν λογώ.
9: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο iron.gr ή σε ένα από τα 40 καταστήματα Iron. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατόρα χωρίς διακυμάνσεις στους 3 πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής. Ισραήλ.
10: Σεπτεμβρίου στο Καλλιμάρμαρο η μεγάλη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε. Μάνος Λοΐσος. Ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία.
11: Ο Πέτρος, ο Γιώχαν και ο Φραντς.
10: Συμμετέχουν αφιλοκερδός Δήμητρα Γαλάνη, Γιάννης Διονυσίου, Γιώργος Νταλάρας, Βασίλης Παπακοσταντίνου, Μίλτος Πασχαλίδης, Μαρίνα Σάτι, Κώστας Τριανταφυλλίδης, Ελένη Τσαλικοπούλου, Νεφέλη Φασούλη. Εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο όλοι μαζί μπορούμε.gr.

0: 100,3.
1: Καλησπέρα μέρα κυρίες και κύριοι, Δελτίο Ειδήσεων, στο μικρόφωνο ο Δημήτρης Γιαννήρης. Συναγερμό σήμανε νωρίς το πρωί στην νότια είσοδο του αρχαιολογικού χώρου της Ακρόπολης απέναντι από το μουσείο και τα εκδοτήρια εισιτηρίων, έπειτα από αναφορά για άντρα που κρατούσε μαχαίρι και απειλούσε τον κόσμο. Διερχόμενη ενημέρωση στο κέντρο άμεσης δράσης για το περιστατικό. Κατά την επέμβαση των αστυνομικών, διαπιστώθηκε ότι ο άνδρας έχει ήδη επιτεθεί σε δύο τουρίστες από τις ΗΠΑ. Η γυναίκα τραυματίστηκε ελαφρά στο χέρι, ενώ ο άνδρας πιο σοβαρά στο πόδι. Στο σημείο κληθήκε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ προκειμένου να παρασχεθούν οι πρώτες βοήθειες στους τραυματίες. Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, ο δράστης είναι 60 ετών, η μεδαπός, αντιμετωπίζει ψυχιατρικά προβλήματα, ενώ έχει ποινικό παρελθόν, καθώς τον Ιούνιο είχε συλληφθεί για εξύβριση στην Κυψέλη και το 2019 είχε συλληφθεί στο Σύνταγμα για κατοχή μαχαιριού. Τα 3 δισεκατομμύρια ευρώ προσεγγίζουν ληξιπρόθεσμες οφειλές προς τους προμηθευτές ηλεκτρικής ενέργειας. Μάλιστα, οι μισές από τις οφειλές αυτές είναι καταναλωτών που έχουν αλλάξει ήδη πάροχο, γεγονός που καθιστά ακόμη πιο δύσκολη την εισπραξή τους. Σύμφωνα με την αρμόδια αριθμιστική αρχή, οι απλήρωτοι λογαριασμοί δεν προξενούν απλώς ζημιά στους ισολογισμούς των παρόχων, αλλά και σημαντική επιβάρυνση στους λογαριασμούς για τους συνεπείς καταναλωτές που φτάνει σχεδόν τα 6 λεπτά την κιλοβατόρα. Σήμερα θα τεθούν προς ψήφιση στη συνεδρία Ολομέλειας της Βουλής οι νομοθετικές διατάξεις που κατατέθηκαν εχθές το απόγευμα, με τις οποίες καταργείται η περικοπή των συντάξεων χειρίας μετά και την παρέλευση της τριετίας για τους συνταξιούχους που υπάγονται στο καθεστώς του νόμου Κατρούγκαλου. Για μια χρόνια στρέβλωση που αποκαθίσατε, κάνει λόγο το Υπουργείο Εργασίας. Προς ψήφιση αναμένεται να τεθούν σήμερα από την κυβέρνηση και οι νέες παρεμβάσεις για την χρήση των ηλεκτρικών πατινιών με βασικό στόχο την προστασία των ανηλίκων. Την είδηση ανακοίνωσε χθες μέσα από τον Sky ο αναπληρωτής Υπουργός Υποδομών και Μεταφορών Γιώργος Κότσιρας. Πακέτο μέτρων που αναμένεται να ξεπεράσει το 1 δισεκατομμύριο ευρώ προανήγγειλε για τη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης, υπογραμμίζοντας ότι οι τελικές αποφάσεις θα ληφθούν από τον Πρωθυπουργό ανάλογα με τον δημοσιονομικό χώρο που θα διαμορφωθεί. Μιλώντας το πρωί στον Sky, ο κ. Μαρινάκης απέδωσε τη δυνατότητα λήψης νέων μέτρων στην βελτίωση των δημοσίων οικονομικών. Κατηγόρησε το Πασόκ ότι προτείνει παροχές χωρίς να εξηγεί από πού θα χρηματοδοτηθούν, για παράδειγμα, η 13η σύνταξη. Αναφερόμενος στον ΟΠΕΚΕΠΕ και την αρχιθέτηση των υποθέσεων για τους 9 βουλευτές, κατηγόρησε την αντιπολίτευση ότι έσπευσε να προδικάσει την ενοχή βουλευτών της Νέας Δημοκρατίας. Οι άνθρωποι αυτοί κρεμάστηκαν στα μανταλάκια άδικα, ανέφερε καλώντας το Πασόκ να ζητήσει συγγνώμη. Άλλο ένα κύμα επιθέσεων εξαπέλυσαν οι Αμερικανικές δυνάμεις εναντίον του Ιράν. Στόχος, όπως ανακοίνωσε η κεντρική διοίκηση των ΗΠΑ, να αποδυναμωθούν περαιτέρω οι στρατιωτικές δυνατότητες του Ιράν που χρησιμοποιούνται για επιθέσεις εναντίον εμπορικών πλοίων στο Ορμούζ. Οι φρουροί της Επανάστασης ανακοίνωσαν από την πλευρά τους ότι επιτέθηκαν εναντίον Αμερικανικών εγκαταστάσεων στο Μπαχρέιν και το Κουβέιτ, με την Τεχεράνη να προειδοποιεί για ακόμη πιο ισχυρές επιθέσεις. Στο μεταξύ, φόβους για περαιτέρω εξάπλωση του πολέμου προκαλεί η ανακοίνωση των Χούθη της Ιεμένης. Σε ανακοίνωσή τους αναφέρουν πως προχωρούν στην επιβολή ναυτικού αποκλεισμού στη Σαουδική Αραβία, την χώρα που κατατάσσεται πρώτη παγκοσμίως στις εξαγωγές πετρελαίου στον κόσμο. Τσιμεντένιο φράγμα μέσα στην κήτη του ποταμού Αξιού, λίγο πριν από τις εκβολές του στον θερμαϊκό κόλπο, φέρεται να κατασκεύασε αυθαίρετα τα προηγούμενα χρόνια 84χρονος, με στόχο τη συγκράτηση του νερού και τη ιδιοχέτευσή του για την άδρευση αγροτικών εκτάσεων της ευρύτερης περιοχής. Όπως αποκάλυψε αστυνομική έρευνα, από το 2021 στο 2025, πραγματοποιούνταν κάθε Μάιο εργασίες εκβάθυνσης της κήτης και κατασκευής αναχώματος με τη χρήση βαρέων μηχανημάτων στο σημείο όπου βρίσκονται οι τσιμεντένιες κατασκευές. Έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 66 ετών ο συγγραφέας Αλέξης Σταμάτης. Το τελευταίο διάστημα αντιμετώπιζε προβλήματα υγείας. Ο Αλέξης Σταμάτης γεννήθηκε στις 19 Ιουλίου του 1960 στην Αθήνα και ήταν ο γιος του αρχιτέκτονα Κώστα Σταμάτη και της ηθοποιού Μπέτης Αρβανίτη. Σπούδασε αρχιτεκτονική στο Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο και πραγματοποίησε μεταπτυχιακές σπουδές στην αρχιτεκτονική και τον κινηματογράφο στο Λονδίνο. Είχε εκδώσει 20 μυθιστορήματα και συνολικά 34 βιβλία, ενώ έργα του έχουν μεταφραστεί και εκδοθεί σε πολλές χώρες. Ο Αλέξης Σταμάτης υπήρξε επίσης ενεργός αρθρογράφος, δάσκαλος δημιουργικής γραφής και σταθερός εκπρόσωπος Ελλάδος σε διεθνή λογοτεχνικά προγράμματα. Στο σημείο αυτό, ολοκληρώνουμε το δελτίο μας με την πρόγνωση του καιρού. Μας ενημερώνει η μετεωρολόγος του Sky, Χριστίνα Σούζη.
2: Στην Αττική σήμερα Τρίτη θα υπάρχει ηλιοφάνεια. Ανεμεταβλητή 3 με 4 μποφόρ και θερμοκρασία θα εκμανθεί από 25 έως 37 με 38 βαθμούς. Θεσσαλονίκη σήμερα πιθανότητα για απογευματινές μπόρες στα γύρωνα ή θερμοκρασία έως 37 βαθμούς. Γενικότερα σήμερα Τρίτη στην κεντρική, την Ανατολική Μακεδονία και τη Θράκη το μεσημέρι και το απόγευμα θα σημειωθούν τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες. Στην υπόλοιπη χώρα γενικά αίθριος καιρός. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο, στο Ιόνιο 3 με 5 μποφόρ και στο Αιγαίο 4 με 6. Η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι στα ηπειρωτικά έως 39 με 40 και τοπικά 41 βαθμούς και στα νησιά έως 35 με 37. Την Τετάρτη τοπικές βροχές, συμπόρες και σποραδικές καταιγίδες θα σημειωθούν κυρίως το μεσημέρι και το απόγευμα στα βόρεια, βόρειο-ανατολικά ορεινά. Στην υπόλοιπη χώρα λίγη συννεφιά. Οι άνεμοι θα πνέουν δυτική, βόρειο-δυτική, 4 με 6 μπόφορ και η θερμοκρασία θα σημειώσει πτώση στα βόρεια. Στα νότια υπηρετικά όμως, καθώς και στη νότια νησιωτική χώρα, θα διατηρηθεί σε υψηλά επίπεδα. Τέλος, την Πέμπτη, στα ανατολικά υπηρετικά της Σποράδες και την Εύβοια, θα σημειωθούν τοπικές βροχές και πιθανώς μεμονωμένες καταιγίδες. Στην υπόλοιπη χώρα, γενικά έθριος καιρός, με πιθανότητα για τοπικές βροχές ή μπόρες στα ορεινά υπηρετικά το μεσημέρι και το απόγευμα. Οι άνεμοι βόρειοι, 3 με 5, στα πελάγια 6 και πρόσκαιρα στο νότιο ανατολικό Αιγαίο, έως 7 μποφόρ και η θερμοκρασία θα σημειώσει πτώση σε όλη τη χώρα. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
1: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Μικρόφωνο τώρα στον Δημήτρη Στούμπο και τον Γιώργο Μουρούτη.

0: Καλημέρα, Τρίτη σήμερα, 21η Ιουλίου και ακούτε Sky στο μικρόφωνο Δημήτρης Τούμπος
1: και ο Γιώργος Μουρούτης
0: και
1: μετράμε μέρες. Καλημέρα.
0: Χώρια, εγώ μετράω μέρες, εσύ δεν μετράς τίποτα.
1: Όλοι μετράμε μέρες για το γράψο να το λέω εγώ, εσύ βλέπεις αμέσως.
0: Εγώ μετράω μέρες για τις διακοπές.
1: Πας για τις διακοπές, είσαι έτοιμος να απογειωθείς, αλλά εντάξει, εντάξει.
0: Δεν θα απογειωθώ, μάλλον μέσω πλοίου θα είναι οι διακοπές μου.
1: Α, με πλοίο. Τι θα κάνεις κρουαζιέρα να μας πεις, δεν μας τα λες.
0: Αυτά όταν εσύ αποκτήσεις.
1: Σε προσωπικά δεδομένα.
0: Όταν αποκτήσεις το δικό σου πλοίο, με χαρά να κάνουμε μαζί την κρουαζιέρα μας, γιατί θα περάσουμε πάρα πολύ ώρα τις διακοπές. Αρκεί να πάρουμε ταυτόχρονα άδεια, που δεν το βλέπω πολύ πιθανό αυτό το σενάριο.
1: Δεν ξέρεις τι γίνεται στη ζωή, δεν ξέρεις τι γίνεται, αλλά τέλος πάντων προς το παρόν.
0: Προς την απόκτηση.
1: Ας περάσουμε τον καύσωνα και βλέπουμε.
0: Ως προς τις διακοπές σκηνές.
1: Όχι, και οι κοινές διακοπές ενδιαφέρον έχουν. Θα γνωριστούμε καλύτερα. Μην είμαστε μόνο.
0: Δεν διαψεύδεις τις διακοπές με πλοίο. Αυτό. Ότι θα πάρεις κάποιο πλοίο και θα μας φιλοξενήσεις.
1: Έχω πάρει και πλοία, αλλά μην τα παραδεχτώ τώρα όλα. Έχουμε κάνει διάφορα στη διαδρομή μας και στο όνομα της αλληλεγγύης. Αλλά το αφήσω αυτό για να μας καταγγείλουν διάφοροι και μετά θα επανέλθω.
0: Μπορείτε να μας καταγγείλετε λοιπόν στέλνοντας μήνυμα στο Skyrim.
1: Μηνύματα. Γιατί εδώ μας καταγγέλνουν ότι κάνουμε προπαγάνδα για διάφορους. Δεν κάνουμε για κανένα προπαγάνδα.
0: Μόνο προπαγάνδα. Μόνο
1: γνώμες λέμε. Γνώμες.
0: Όχι, μόνο προπαγάνδα κάνουμε. Γι' αυτό λοιπόν στείλτε μας και τη δική σας προπαγάνδα και την απάντησή σας στην προπαγάνδα που κάνουμε στο skyradio.gr πατώντας το ειδικό πλαίσιο πάνω δεξιά που γράφει πες την άποψή σου. Μπορείτε να επικοινωνείτε μαζί μας μέσω του τηλεφωνικού μας κέντρου. Η κυρία Ρούλα Βρετάκου και ο κύριος Πέτρος Μωραήτης θα απαντήσουν στα τηλέφωνά σας. 210-48-00-170 έως 174. Να συστήσουμε όλη την ομάδα. Δημήτρης Γιαννίρης πάντα στη δημοσιογραφική επιμέλεια, Κωνσταντίνα Βαρσάμι πάντα στη μουσική επιμέλεια και Κώστας Πανός μαζί με την Δήμητρα Σταματίου στη ρύθμιση του ήχου μας. Αφού τώρα περάσαμε από τις συστάσεις στην ουσία της εκπομπής, θέλω να σε ρωτήσω, καταρχάς θέλω να σε ρωτήσω εάν είδες την Οδύσσια.
1: Πού να προλάβω να δω την Οδύσσια. Εγώ περνάω μια προσωπική Οδύσσια με διάφορες εκδοχές. Με πειράζει, το σημειώνω. Αλλά έχω κάτι πληροφορίες ότι ήσουν κοντά να την κάνεις την επίσκεψη. Την έκανες.
0: Στην Οδύσσια, βέβαια, την είδα χθες. Γι' αυτό σε ρωτάω, γιατί θέλω να το σχολιάσω.
1: Αφού είσαι πρωτοπορία.
0: Την είχες δει, θα
1: πρωτοπορία. Ο Γιώργος, πρωτοπορία. Για πες μας λοιπόν.
0: Πέρασα τραγική εμπειρία, διότι πήγα.
1: Από το έργο.
0: Ως επιμελέστατος θεατής σε IMAX. Έχω κλείσει από νωρίς τα εισιτήριά μου. Το IMAX είναι αυτό το σχήμα.
1: Προχωρημένα πράγματα.
0: Μεγάλη οθόνη. Δυστυχώς στην Ελλάδα είναι 2D τα IMAX, 2 διαστάσεων. Στην Αγγλία είναι 3D, για παράδειγμα, και παίρνεις και γυαλιά και τα βλέπεις. Μετέχεις, μπαίνεις με στο έργο. Εν πάση περιπτώσει, πήγα σε ένα από αυτά τα προβεβλημένα σινεμά, όπου. Περίπου στο μέσο, αφού είχαμε αντιμετωπίσει κύκλοπες, κύρκοι κλπ, άρχισε να κάνει μια υπερβολική ζέστη. Από εδώ, από εκεί, λέω, ιδέα μου θα είναι. Βλέπω και τους διπλανούς μου, άρχισαν να τις βεντάλιες, τους κατοικυρίες, μεσαίας και μικρότερες ηλικίες ήταν το κοινό. Άρχισαν κάποιοι να τις ανασχετούν, είχαν κλείσει το air condition στο κινηματογράφο.
1: Το κλείσανε.
0: Βεβαίως, βγήκε κάποιος γνωστός μου, είπε: παιδιά, έχει πέσει κατά τη διάρκεια του έργου. Έχει πέσει το air condition, ο κλιματισμός. Και του λένε τα παιδιά: ναι, έπεσε μια ασφάλεια, την σηκώνουμε. Μετά από κανένα δεκάλεπτο, τώρα μιλάμε για ταινία τριών ωρών, μέσα στον καύσωνα. Έτσι, μέσα στον καύσωνα των 40 βαθμών στην Αθήνα. Σηκώνουν για λίγο την ασφάλεια, ξαναπέφτει.
1: Είχατε Οδύσσια, πραγματικά.
0: Τέτοια
1: λοιπόν.
0: Ταλαιπωρία για τον κόσμο εγώ δεν έχω συναντήσει. Κανένας δεν είπε σε κανέναν τίποτα. Δυσφορία απόλυτη. Μετά κόσμος να δυσανασχετεί στον απόλυτο βαθμό. Κάτι παιδάκια εκεί, τι να κάνουν τα παιδιά. Λέει, εντάξει, σας καταλαβαίνουμε. Αλλά το φοβερό είναι ότι σε τέτοιες συνθήκες κανονικά, είτε διακόπτεις το έργο, δεν ξέρω, κάτι πρέπει να κάνεις. Δεν πρέπει να αφήσεις τέτοιες καταστάσεις.
1: Ενημέρωσες διότι... κάναν τεκμηριωμένοι.
0: Καμία.
1: Δεν μπόρεσαν να λύσουν το πρόβλημα. Καμία.
0: Ως εκ τούτου και η τέλεια
1: αυτό
0: ταινία.
1: Αυτό είναι και ο λίγον έως πολύ αγενές πέρα από το πρόβλημα.
0: Προβληματικό είναι γιατί θα μπορούσε κάποιος μέσα στη δυσφορία, γιατί μαζί με το air condition υποθέτω ότι δεν δούλευε και ο εξαρισμός, διότι ήταν πολύ βαριά η ατμόσφαιρα. Υποθέτω ότι θα μπορούσε κάποιος να έχει κάποιο πρόβλημα υγείας. Αν δεν ενημερώσεις, νομίζω ότι επιβαρύνεις τέτοιες καταστάσεις. Οπότε να μην σταπολογώ, το έργο δεν το
1: ευχαριστήθηκατε.
0: Ευχαριστήθηκα σε καμία περίπτωση.
1: Είχατε μια βιολογική δοκιμασία. Εγώ αντίθετα να πω και ένα καλό για τα ISAP, επειδή όπως γνωστόν χρησιμοποιώ συνέχεια τα μέσα μαζικής ενημέρωσης.
0: Α, έχεις την καλή, τις μεταφοράς καλές σήμερα.
1: Έχω τις καλές μου, διότι και χτες και σήμερα με ευχάριστη έκπληξη είδα ότι ο Συρμός είχε το air condition του σε λειτουργία.
0: Α, μπράβο.
1: Και ήταν όλοι ευχαριστημένοι. Και το σχολιάζανε όλοι. Αυτό να πω την καλή κουβέντα λοιπόν.
0: Το λεγόμενο ηλεκτρικό εννοείς, πειράς και φυσιά.
1: Πειράς και φυσιά, ναι. Μάλιστα. Το παίρνω από την Ομόνια και φτάνω εδώ δίπλα.
0: Έχουν ερκοντήσιον αυτή η στιγμή, έχουν ερκοντήσιον, γιατί εγώ δεν είχα.
1: Όλοι δεν είχαν. Τώρα δεν ξέρω πόσοι έχουν είναι εφοδιασμένοι και πόσοι είναι σε κατάσταση να το αξιοποιήσουν λειτουργικά, όπως λες.
0: Αλλά
1: η εμπειρία και χτες και σήμερα νομίζω ότι. Εσύ είχες άσχημη εμπειρία, εγώ είχα θετική εμπειρία και επειδή μας ενδιαφέρουν τα μέσα μαζικής μεταφοράς όπως έχουμε ξαναπεί και παρά τον καύσωνα και τα λοιπά ο κόσμος να στηρίζει και το έχει ανάγκη το μέσο μαζικής μεταφοράς, άλλωστε μπήκε και στην προεκλογική εκστρατεία την παρατεταμένη με μια έννοια πρόσφατα, αν μην το πιάσω τώρα αυτό, λοιπόν εντάξει. Καλό είναι αυτό λοιπόν για τα ISAP. Τον ηλεκτρικό σιδηρόδρομο Αθηνών Πειραιός και καλύτερο για τους χρήστες των μέσων άμα δροσίζονται και έχουν αυτή την άνετη, ας το πούμε, μετακίνηση. Γιατί τώρα με τις θερμοκρασίες που είχε και χτες και πολύ περισσότερο σήμερα είναι μεγάλη υπόθεση. Επίσης μου έκανε μεγάλη εντύπωση, μια και λέμε τώρα εμπειρίες, όταν ξεκινούσα σήμερα και από το κέντρο της πόλης, πληροφορήθηκα από τους αστυνομικούς που είχαν συρρεύσει για αυτό το περίεργο επεισόδιο, μάλλον κάποιος με ψυχολογικές διαταραχές,
0: ναι, αλλά
1: επιτέθηκε στους τουρίστες.
0: Ναι, αλλά ψυχολογικές διαταραχές όμως, Δημήτρη μου, δεν είναι να τον έχει αντίστοιχα περιστατικά στο παρελθόν και να μην υπάρχει καμία μέρημνα είτε από την πολιτεία είτε από τους συγγενείς του, δεν ξέρω εγώ τι. Διάβασα, άκουσα στο δελτίο του Sky ότι είχε αντίστοιχο περιστατικό πριν λίγο καιρό, δηλαδή πριν ένα
1: χρόνο. Το ίδιο πρόσωπο.
0: Το ίδιο πρόσωπο, ναι. Το ίδιο πρόσωπο πριν ένα
1: όχι,
0: χρόνο.
1: Δεν το άκουσα.
0: Το άκουσα στο δελτίο ερχόμενος στον σταθμό. Αν όντως ισχύει αυτό και δεν είναι απλά πληροφορίες που φαντάζομαι δεν είναι για να μεταδοθούν, είναι προβληματικό το ζήτημα.
1: Είναι από τις πιο δύσκολες διαχειρίσιμες περιπτώσεις.
0: Ξέρεις γιατί αυτά τα γεγονότα παίρνουν πολύ μεγάλη δημοσιότητα στο εξωτερικό, ενώ μπορεί να έχουν πολύ μικρή αξία. Δηλαδή να ήταν ένα αιχμηρό αντικείμενο και να ήταν κάτι περιστασιακό. Αυτό όμως όπως θα γραφτεί και όπως θα μεγιστοποιηθεί από τα μέσα του εξωτερικού θα κάνουν πολύ μεγάλη ζημιά στον ελληνικό τουρισμό.
1: Πιστεύω
0: ότι
1: μικρή επίδραση θα έχει. Κατά τη γνώμη μου, αφού πάνε όλα καλά και ελπίζω όσοι τραυματίστηκαν να αντιμετωπίσουν πολύ γρήγορα τις μικρές ή μεσαίες συνέπειες, από ό,τι κατάλαβα δεν είναι βαριές οι καταστάσεις.
0: Όχι.
1: Αλλά
0: ούτως
1: ή άλλως είναι εντυπωσιακό το σημείο, γιατί θεωρητικά εκεί υπάρχει μεγάλη κοσμοσύρωση. Μιλάμε για τα εκδοτήρια που είναι στην αρεοπαγή του, δηλαδή δίπλα, που μπαίνει,
0: ναι,
1: όπως λέμε,
0: πιο κεντρικό
1: για θέατρο Διονύσου κτλ.
0: Με την έννοια ότι έχει τη μεγαλύτερη κίνηση.
1: Από ό,τι μου είπαν εκεί διάφοροι που ήταν και στην ουρά και ξένοι και ντόπιοι που περνάνε εκεί, γιατί είναι κεντρικό σημείο, ήταν γρήγορη η παρουσία και από το ΕΚΑΒ, από ένα που βοήθησε και έκανε τις προσδέσεις, αλλά και από την αστυνομική μονάδα που συνήθως.
0: Είναι πολύ κοντά εκεί.
1: Περιπολούν. Επειδή είναι πολύ
0: και
1: κεντρικό
0: στο μουσείο,
1: αρχαιολογικό μουσείο.
0: Και απέναντι έχει αστυνομία και μέσα στον
1: επειδή πολύ συχνά γίνονται και απόπειρες μικροκλοπών και λοιπά.
0: Ναι.
1: Τα γνωρίζεις αυτά. Τέλος πάντων, αυτά τα είπαμε για να δείξουμε ότι η καθημερινότητα πολλές φορές σημαδεύει τους ανθρώπους. Γιατί φαντάζει τώρα αυτούς τους δύο τουρίστες να έχουν μια τέτοια εμπειρία λίγο πριν μπουν μέσα στην Ακρόπολη για μια εμπειρία ζωής. Βρήκανε μια άλλη εμπειρία ζωής. Αυτά είναι, όπως λέμε, τα γκρίζα απρόοπτα, περαστικά τους. Και από εκεί και πέρα για τα άλλα θέματα που έβελες. Είναι ένα γενικότερο θέμα της ψυχιατρικής υποστήριξης, των δομών, της παρακολούθησης, της υποβοήθησης. Αν και το απόλυτο δεν θα υπάρξει ποτέ σε αυτές τις ιστορίες. Αυτή είναι η πραγματικότητα.
0: Αλήθεια είναι, αλήθεια είναι. Πάμε λίγο πίσω στο έργο της Οδύσσιας που θέλω να αναφερθώ. Έχει κάνει πολύ μεγάλη εμπορική επιτυχία, όχι μόνο στην Ελλάδα που είναι sold out, αλλά και στο εξωτερικό. Ήδη στις πράξεις υπερβαίνουν τις προσδοκίες των παραγωγών. Θέλω να πω ότι εμέσως είναι μία, και λέω εμέσως γιατί θα σας το τεκμηριώσω, γιατί είναι μία πολύ μεγάλη διαφήμιση για την Ελλάδα, για τον αρχαίο ελληνικό πολιτισμό, παροτρύνει εμέσως τους θεατές να αναζητήσουν την Οδύσσεια, τα ομηρικά έπη, τον αρχαίο ελληνικό πολιτισμό. Λέω εμέσως γιατί τα τοπία, παρά το γεγονός ότι κάποιες σκηνές έχουν γυριστεί στην Πύλο, δεν παραπέμπουν σε Ελλάδα, δηλαδή η θάλασσα δεν θυμίζει τόσο πολύ συγκεκριμένα ελληνικά τοπία. Η ελιά okay, είναι εμφανέστατη σε ένα πλάνο. Από την άλλη όμως θέλω να πω ότι υπάρχουν οι κριτικές, υπάρχουν τα θετικά, υπάρχουν κάποιες αμφιβολίες για την, για την, αν θέλετε, πλοκή του έργου. Σε κάθε περίπτωση όμως εγώ σας παροτρύνω να το δείτε, για το ο καθένας να έχει και τη δική του άποψη. Είναι σίγουρα μυθοπλαστεία, βασίζεται προφανώς στο έπος. Το σχόλιο που εγώ έχω να κάνω είναι ότι είναι ένα, περιγράφει ένα έπος η ταινία, χωρίς κατά την άποψή μου να είναι η ίδια η ταινία έπος. Την βρήκα λίγο σκοτεινή, λίγο στα κουστούμια εγώ θα ήθελα κάπως να διαφορετικά, όμως κρατάω από όλα αυτά την σχέση του πρωταγωνιστή με τη θεά Αθηνά και τα μηνύματα τα οποία εκπέμπει αυτή η σχέση. Και όσοι έχετε προγραμματίσει να την δείτε την ταινία, δώστε ιδιαίτερη προσοχή στη σχέση της θεάς Αθηνάς και του Οδυσσέα.
1: Μας κάνεις διάφορα, πώς το λέμε, ορντεύρ εδώ για να,
0: ναι,
1: μας παρακινήσεις. Θα
0: τώρα
1: σε ακολουθήσουμε κάποια
0: στο
1: στιγμή.
0: Στο στούντιο η Δήμητρα Σταματίου, η εκλεκτή συνάδελφος στη ρύθμιση του.
1: Έχει σχέση με τις θεές, γιατί έτσι πως το πας.
0: Όχι, ξέρω ότι θα έβλεπε και εκείνη την Οδύσσεια. Το όχι.
1: Α,
0: είναι,
1: είσαι προχωρημένος.
0: Όχι,
1: είσαι προχωρημένος.
0: Α, της άρεσε πολύ. Α, μάλιστα.
1: Α, ωραία.
0: Ωραία. Οπότε ένα... υπάρχει ο πρώτος αντίλογος σε μένα από τις... Εγώ είπα ότι είναι, μου άρεσε, αλλά δεν είναι έπος. Δηλαδή περιγράφει ένα έπος χωρίς να είναι η ίδια ταινία έπος επικών διαστάσεων. Η Δήμητρα έχει άλλη άποψη, οπότε σας παροτρύνω να την δείτε. Έχει την άποψη ότι ήταν μια εξαιρετική ταινία, την βλέπω εξαιρετικά, πολύ ενθουσιασμένη.
1: Ωραία,
0: ως εκ τούτου, όσοι την έχετε δει, στείλτε μας τα σχόλιά σας, και όσοι την δείτε επίσης κάντε το τις επόμενες ημέρες. Σας παροτρύνω επίσης να τη δείτε σε κάποιο θερινό σινεμά και όχι να περάσετε την ταλαιπωρία που περάσαμε εμείς εχθές.
1: Άλλο το ένα σύμπτωμα.
0: Άλλο το ένα, βέβαια.
1: Αλλά εντάξει, όταν το βιολογικό έχει έτσι μια επιβάρηση, οπωσδήποτε επιδρά ολίγον και στο ψυχολογικό. Λοιπόν, θα ήθελα να κάνω μια πολύ σύντομη αναφορά, επειδή έφυγε ένας μεγάλος ποδοσφαιριστής. Δεν ξέρω τώρα, πιστεύω το έχουν μάθει περισσότεροι. Απλά επειδή είμαι λίγο μικρός και τον θυμάμαι, ήταν ένας από τους καλούς ποδοσφαιριστές τους Εγγλέζους, ο Κέβιν Κίγκαν. Θα τον ξέρεις και εσύ, δεν μπορεί.
0: Έφυγε χθες δυστυχώς, τεράστιος ποδοσφαιριστής.
1: Δεν ήταν μεγάλος, είχε μια ταλαιπωρία σοβαρή υγείας και τέλος πάντων αποχαιρέτησε το μάτι του το κόσμο που λέγανε και οι παλιότεροι. Αλλά τέλος πάντων έγραψε τη δική του ιστορία. Ήταν από τους καλύτερους ποδοσφαιριστές και πολλές κατατάξεις τον είχαν πάντα στους 50-100 καλύτερους,
0: ναι,
1: ποδοσφαιριστές,
0: ναι, όλων, των εποχών.
1: Όλων των εποχών, και είχε και διαδρομή μετά.
0: Και σχετικά νέος, έφυγε στα 75-74
1: νομίζω. Ναι. Δεν θυμάμαι. Εντάξει, δεν έχει σημασία αυτό. Σημασία ότι έφυγε ο άνθρωπος νωρίτερα από ό,τι θα έπρεπε. Mm-hmm. Αλλά τέλος πάντων, απλά να θυμίσουμε σε όσους αγαπάνε το ποδόσφαιρο ότι έφυγε άλλος ένας μεγάλος ποδοσφαιριστής, μια και ήταν πρόσφατα κυριαρχηθήκαμε από την ιστορία του Μουντιάλ, που έχει και τα απόνερά του. Ούτως ή άλλως είδα ότι ακόμα και ο Πρωθυπουργός μας σε μια χθεσινή περιοδία, δεν το είχα πάρει χαμπάρι χθες, το συνδύασε λίγο την πολιτική κατάσταση με την εμφάνιση της Ισπανίας και είπε ότι όποιος έχει σχεδιασμό και συλλογικότητα έχει και αποτελέσματα. Λοιπόν, το κρατάμε. Το κρατάμε.
0: Και αλήθεια είναι αυτό. Πριν περάσουμε στα πολιτικά.
1: Όχι, δεν το είπα για τα πολιτικά. Το είπα για το σχολιασμό με την έννοια αυτή. Ότι
0: επειδή είναι πολιτικό το ζήτημα του σχεδιασμού, γιατί πιο οργανωμένη κυβέρνηση δεν έχει περάσει ποτέ από ό,τι λες.
1: Α, τον καζώσαμε τώρα αμέσως.
0: Εσύ τα λες και επικαλείς τον Πρωθυπουργό.
1: Εγώ επικαλούμε πολλά από τα έργα. Έχω ξαναπεί ότι κάθε κυβέρνηση αφήνει κάτι παραπάνω. Όσο και να την επικρίνουμε, όσο και να την αντιπολιτευόμαστε ή οτιδήποτε. Να το κρατήσουμε αυτό, είπαμε. Να μειώσουμε τους φανατισμούς.
0: Το μεγαλύτερο δώρο που
1: αν έχει γίνεται
0: κάνει
1: να τους ελαχιστοποιήσουμε.
0: Ο Τσίπρας στον Κυριάκο Μητσοτάκη είναι ότι η σύγκριση μαζί του μετά, σε επίπεδο οργάνωσης τουλάχιστον, άσε τα υπόλοιπα, είναι αδιαφυσβήτητη. Δηλαδή και ο τρόπος με τον οποίο παρουσιάζει η συγκεκριμένη κυβέρνηση το σχέδιό της, την υλοποίησή του, τους ανθρώπους που το υλοποιούν κτλ., δεν έχει καμία σχέση με αυτό που ζήσαμε την προηγούμενη τετραετία, τουλάχιστον επαναλαμβάνω σε επίπεδο οργάνωσης, είτε συμφωνεί κάποιος είτε διαφωνεί. Πριν πάμε όμως στα πολιτικά, επιτρέψέ μου να πω ότι Σήμερα έφυγε από τη ζωή και ο συγγραφέας Αλέξης Σταμάτης, ο οποίος έφυγε σε ηλικία 67 ετών μετά από μια μάχη που έδωσε με την ασθένειά του. Ήταν συγγραφέας και λογοτεχνίας, αλλά και παιδικής λογοτεχνίας, ποιητής, θεατρικός συγγραφέας και σεναριογράφος. Να πούμε ότι ήταν γιος του Κώστα Σταμάτη, του αρχιτέκτονα, και της γνωστής ηθοποιού Μπέτης Αρβανίτη. Ήταν σπουδαία προσωπικότητα στον χώρο των γραμμάτων, με βραβεύσεις αλλά και με μεταφράσεις σε πολλές ξένες γλώσσες. Πάμε στα πολιτικά.
1: Τώρα αποχαιρέτουμε λοιπόν. Καλά κάνεις και το αναφέρεις, γιατί νομίζω ότι και το θέμα του καλού βιβλίου παραμένει ένα από τα μόνιμα κίνητρα για όλους μας.
0: Άκουγα στην προηγούμενη εκπομπή του Σπύρου Μάλλη τον Θανάση Μαυρίδη και τη συζήτηση που είχαν για την τεχνητή νοημοσύνη και τις θέσεις εργασίας που θα υποκαταστήσει η νέα μορφή, αν θέλετε, παραγωγικού μοντέλου ή παραγωγικότητας στην εργασία. Ο Θανάσης Μαυρίδης ήταν πάρα πολύ αισιόδοξος για τις θέσεις εργασίας που θα χαθούν. Εγώ θέλω μια που το λες, να πούμε μισή κουβέντα για την πνευματική παραγωγή, το βιβλίο ή τη δημοσιογραφική εργασία, την αρθρογραφία περισσότερο, τις εργασίες της στα πανεπιστήμια. Θέλω να πω λοιπόν ότι ναι, η τεχνητή νοημοσύνη έχει υποκαταστήσει σε πολύ μεγάλο βαθμό την έρευνα, αλλά και την πρωτότυπη παραγωγή. Έχω την εντύπωση όμως ότι σε λίγο καιρό θα αναζητείται και πάλι φαντασία. Δηλαδή η προσλαμβάνουσα και αν θες και το ζητούμενο των θεατών θα είναι η πρωτοτυπία και όχι το μοντέλο,
1: το κάπως επαναλαμβανόμενο ως μοτίβο. Το δημιουργικό το αναζητούμε, είναι γεγονός. Είναι μάλλον είδος σε σχετική ανεπάρκεια, αλλά τέλος πάντων σε όσα στάτολες και στην καθημερινότητά μας ακόμα έχει σημασία να αναζητάμε κάποιος το διαφορετικό, να ξεφεύγουμε από το μονότονο και αυτό που κατεβάζει τον άνθρωπο, όπως λέμε, και δεν τον ανεβάζει. Ένα καλό βιβλίο και μια καλή, καμία καλή ταινία που είπες πριν,
0: ή και
1: μια,
0: καλό κρασί,
1: μια άλλη καλή παρέα. Γιατί ο άνθρωπος έχει ανάγκη τους ανθρώπους.
0: Και λίγη άδεια επαγγελματική. Πάμε σε διαφημίσεις και μπορούμε να ονειρευόμαστε σε αυτό το διάστημα όλα αυτά μαζί που είπες σε κάποιο νησί.
1: Ένα ταξίδι, μάλιστα.
0: Πάμε σε διαφημίσεις.
2: Κάτι νέο έφτασε στη Ραφίνα. Το ταξίδι αλλάζει επίπεδο με το νέο υπερσύγχρονο Andros King της Golden Star Ferries. Το νέο κόσμημα των Κυκλάδων σε ταξιδεύει με πολυτέλεια, άνεση και ταχύτητα στους πιο golden προορισμούς του Αιγαίου. Καθημερινές αναχωρήσεις για Άνδρο, Τίνο, Μύκονο, χωρίς ταλαιπωρία, στις 7:50 το πρωί από τη Ραφίνα. Μπείτε στο goldenstarferries.gr και κάντε κράτηση σήμερα. Golden Star Ferries. Σας ταξιδεύουμε όπως πραγματικά σας αξίζει.
3: Για το μέλλον και την επαγγελματική μου σταδιοδρομία επιλέγω New York College.
4: Εμπιστεύομαι αυτούς που αποτελούν το στρατηγικό εταίρο του μεγαλύτερου κρατικού πανεπιστημίου της Αμερικής, του State University of New York, για 4 δεκαετίες. 38 σύγχρονες ειδικότητες και επιπλέον ισχυρές συνεργασίες με τα βρετανικά University of Greenwich και University of Greater Manchester. New York College. 40 χρόνια σταθερή αξία. Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πράγα. nyc.gr.
5: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Από Δευτέρα στα Lidl. Κιμάς ανάμεικτος άπαχος 500 γραμμάρια 25% φθηνότερα 3,85. Κατσικίσιο λευκό τυρί 800 γραμμάρια 25% φθηνότερα 7,49. Και ψωμί για τοστ 1 κιλό 26% φθηνότερα 1,59. Lidl. Γιατί αξίζει.
6: Τι παίζεις εκεί?
7: Δωροστροφό της Novibet.
6: Δωροτροχό?
7: Όχι, όχι. Αυτό που στροφάρει και δίνει δώρα. Δωροστροφό. Εσύ, σαν σοφή κουκουβάγια, θα έπρεπε να τα ξέρεις αυτά. Αλλά μάλλον δεν στροφάρεις.
6: Α, δεν θα βγάλω άκρη μαζί σου.
8: Είσαι ξυπνιός. Στη Novibet έχεις δωρεάν καλοκαιρινό δωροτροχό που κληρώνει δώρα συνολικής αξίας έως 30.000 ευρώ και προσφορά Happy Hours. Novibet. Όλα είναι δυνατά. Ρυθμιστή σε συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.

0: κόσμημα. Το review του K-Procos τα είπε όλα. Γιατί την εμπειρία των κλιματιστικών Inventor με AI για εξοικονόμηση ενέργειας έως 40% την περιγράφουν καλύτερα αυτοί που τη ζουν. Inventor. We invent, you live. Βασισμένο σε πραγματικό cruise review.
1: Στη ζωή μου έχω δοκιμάσει πολλούς μεζέδες, αλλά αυτός ο μεζές από τις Σέρες δεν παίζεται. Πιπεράκια μπακάλικα άτσαλου. Αυθεντικά σεραϊκά.
2: Πώς φτάσαμε από την ευημερία στη χρεοκοπία? Ο εμβληματικός τραπεζίτης Μιχάλης Σάλας καταγράφει 5 δεκαετίες οικονομίας, πολιτικής και κοινωνικών ανατροπών σε ένα βιβλίο που θα συζητηθεί. Τι πήγε λάθος στην Ελλάδα και τι θα μπορούσε να διορθωθεί? Το best seller του Μιχάλη Σάλα σε όλα τα βιβλιοπωλεία.
3: Τα δέντρα που φυτεύουμε, τα προστατεύουμε. Μόλις δεις φωτιά ή καπνό, κάλεσε αμέσως το 112 ή το 199. Όλοι μαζί μπορούμε.

0: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
1: Λόγω τροχαίου ατυχήματος έχει διακοπεί κυκλοφορία των οχημάτων στην οδό Πειραιός, το ρεύμα προς Πειραιά από το ύψος της οδού Ηρακλειδών στην περιοχή του Κεραμικού. Αυξημένη είναι αυτή την ώρα η κυκλοφορία στη σταδίου της λεωφόρους Βασιλής Σοφίας και Βασιλής Αμαλίας προς τη Βουλή, στην κάθοδο της Βασιλεώς Κωνσταντίνου και στην άνοδο της Αρδιτού. Ηγετική δύναμη στο τομέα της αντιτρομοκρατίας και παράδειγμα προς μίμηση για άλλες χώρες χαρακτηρίζει το State Department την Ελλάδα. Απαντώντας ερώτηση της Καθημερινής μετά τις πρόσφατες αναφορές του Υπουργού Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο στην Ελλάδα, εκπρόσωπος του State Department υπογράμμισε τη μακρόχρονη συνεργασία Αθήνας και Ουάσιγκτον στον τομέα της ασφάλειας, την οποία κατέταξε μεταξύ των ισχυρότερων παγκοσμίως. Συναγερμό σήμανε το πρωί στις αρχές, καθώς άνδρας με μαχαίρι επιτέθηκε και τραυμάτισε δύο τουρίστες από τις Ηνωμένες Πολιτείες στην νότια είσοδο του αρχαιολογικού χώρου της Ακρόπολης. Ο δράστης συνελήφθη. Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, είναι ημεδαπός, αντιμετωπίζει ψυχιατρικά προβλήματα, ενώ έχει ποινικό παρελθόν. Καθώς τον Ιούνιο είχε συλληφθεί για εξύβριση στην Κυψέλη και το 2019 είχε συλληφθεί στο Σύνταγμα για κατοχή μαχαιριού. Σήμερα αναμένεται να τεθούν προς ψήφιση στην Ολομέλεια οι διατάξεις με τις οποίες καταργείται η περικοπή των συντάξεων χειρίας μετά την τριετία για τους ασφαλισμένους του νόμου Κατρούγκαλου. Προς ψήφιση αναμένεται να τεθούν σήμερα και οι νέες παρεμβάσεις για τη χρήση ηλεκτρικών πατινιών. Έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 66 ετών ο συγγραφέας Αλέξης Σταμάτης. Το τελευταίο διάστημα αντιμετώπιζε προβλήματα υγείας. Στο συλληπιτήριο μήνυμά της, υπουργός πολιτισμού Λίνα Μενδώνη αναφέρει ότι ο Αλέξης Σταμάτης υπήρξε από τις σπάνιες εκείνες περιπτώσεις που συνδύαζαν δίκαια την αγάπη του αναγνωστικού κοινού με τη θεσμική αναγνώριση. Και ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος σήμερα στην Αττική, με λίγες νεφώσεις το μεσημέρι για το απόγευμα, έως 38 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, έως 37 στη Θεσσαλονίκη.

0: Επιστρέψαμε και μετά τις ειδήσεις κατευθείαν στα βαθιά. Ήμασταν
1: έτσι απότομα.
0: Απότομα στα βαθιά, έτσι μπαίνεις στη θάλασσα ή μπαίνεις σιγά σιγά ή μπαίνεις με βουτιά.
1: Και εμείς που είμαστε μικροί μπαίνουμε σιγά σιγά.
0: Εμείς που είμαστε μεγαλύτεροι θα μπούμε με βουτιά και στα βαθιά έχουμε για να τα συζητήσουμε τον κύριο Δημήτρη Κερίδη, κοινοβουλευτικό εκπρόσωπο της Νέας Δημοκρατίας, και έχουμε την ευκαιρία να συζητήσουμε και για δύο θεματικές ενότητες, και για τα διεθνή που είναι στο επίκεντρο δυστυχώς όπως κάθε μέρα. Έχουμε δύο πολύ σημαντικούς πολέμους οι οποίοι συνεχίζονται με μεγάλη ένταση, αλλά και για τα πολιτικά. Ο κύριος Κερίδης είναι κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος της Νέας Δημοκρατίας και χθες είχαν και την κοινοβουλευτική ομάδα της Νέας Δημοκρατίας που επαναβεβαιώθηκε το ότι θα πάμε στις κάλπες το 2027 την Άνοιξη. Καλημέρα κύριε Κερίδη.
1: Καλημέρα. Αποχαιρετιστήκατε για το καλοκαίρι ή για τις εκλογές?
2: Εντάξει, για το καλοκαίρι. Η Βουλή κλείνει στις 31. Έχουμε και σήμερα νομοσχέδιο, έχουμε το Σύνταγμα την Πέμπτη Παρασκευή και την άλλη Δευτέρα. Έχουμε πράγματα και το λέω γιατί και ως κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος πρέπει να είμαι εδώ από το πρωί.
1: Έτσι, είστε πρώτη γραμμή, πρώτη γραμμή.
0: Έτσι, όσοι έχουν υψηλά καθήκοντα κύριε Κερίδη, έτσι είναι, δεν είναι...
2: Εντάξει, σας ευχαριστώ, αλλά η Βουλή είναι το κέντρο, έτσι, και
0: αλήθεια,
2: όλοι
0: αλήθεια.
2: Οι συνάδελφοι, οπότε στις 31 θα αποχαιρετιστούμε για τις ολιγοήμερες διακοπές, δεν του αρέσουν.
1: Ναι, το κέντρο λέτε εσείς ότι είναι, αλλά ο κύριος Τσίπρας είπε ότι αυτή η Βουλή δεν έχει νόημα, είναι απ' έξω, μαζεύει μόνο όσους είναι απ' έξω.
2: Αποφάσισε να καταργήσει τους βουλευτές.
1: Αλλά θα γυρίσει όταν γίνουν εκλογές, έτσι δεν είπε?
2: Ναι.
1: Πώς συμβιβάζονται αυτά τα δύο τώρα που είστε και πολλά χρόνια και καθηγητής και βουλευτής και κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος?
2: Αυτό που συμβαίνει με τον Αλέξη Τσίπρα είναι μοναδικό νομίζω στα χρονικά, τα δημοκρατικά μας χρονικά, αυτή η απαξίωση δηλαδή του βουλευτή και ο εξευτελισμός τον οποίο έχει υποβάλει, βεβαίως και με δική τους ευθύνη, τα στελέχη της κοινοβουλευτικής ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ, και αυτή η διάλυση που βλέπουμε στη ζωντανή μετάδοση, δεν περιποιεί η τιμή, έχει δημιουργήσει

0: περίοδος της τετραετίας είναι η πιο περίεργη κοινοβουλευτική περίοδος. Έχουμε τους περισσότερους ανεξάρτητους βουλευτές και είναι Βουλή 297 ατόμων. Νομίζω ότι θα διδάσκεται στα πανεπιστήμια μετά από πολλά χρόνια ως ενδεικτική του κλίματος του πολιτικού, το οποίο φαντάζει πιο τοξικό από αυτό που κατά την άποψή μου είναι.
1: Το ζητούμενο είναι πάντοτε η πολιτική ομαλότητα και η σταθερότητα, αλλά τελικά κάποιοι τη δυναμητή ζουν. Είχαμε επίσης πολλούς ανεξάρτητους λίγο πριν τις εκλογές του 12 με τις ανεξαρτητοποιήσεις τότε πολλών βουλευτών.
2: Ναι, είχε φτάσει γύρω στους 60 πλάς τότε.
1: Ναι,
2: σωστά,
1: ναι.
2: Σωστά. Ναι, αλλά και τώρα είναι στους 45 πλάς.
1: Σωστά, ότι το είχαμε αφήσει πίσω μας. Κοιτάξτε, όπου έστρωσαν εκεί θα κοιμηθούν. Περί αυτού πρόκειται. Ένα κόμμα που κυβέρνησε τη χώρα και φιλοδόξησε να γίνει ο έτερος πόλος, να αυτοδιαλύεται με αυτόν τον ατιμωτικό τρόπο.
2: Όλα θα κρυθούν. Άλλωστε, οι πολίτες ελπίζω ότι όταν πάνε σε κάλπες, όπως είπε και ο Πρωθυπουργός εχθές, σας το επανέλαβε, εκλογές το 27 και μία κάλπη, σωστά. Άρα μέχρι
1: πάντα.
2: Τότε καλό είναι να ζυγίσουν όλοι τι επιλέγουν και ο κάθε βουλευτής, εγώ λέω, όχι μόνο τα σχήματα που τον εξέλεξαν, και ο κάθε βουλευτής έχει την προσωπική του βουλευτική και πολιτική αξιοπιστία, έτσι δεν είναι?
1: Σε όλους τους σχηματισμούς. Ναι.
2: Ό,τι μπορεί ο καθένας να ζυγίζει. Είναι άλλο ο Στούμπος, άλλο ο Μουρούτης, άλλο ένας, άλλο άλλος. Δεν γίνεται, εκτός από το να συμμετέχουν στα σχήματα. Έχουμε φτάσει σε εποχές που ξέρουμε τι σημαίνει και προσωπική πολιτική ευθύνη, όχι μόνο η συλλογική.
1: Έτσι, και επειδή είμαστε και μικρή χώρα, ξέρετε, όλοι γνωριζόμαστε εν τέλει και όλα γυρνάνε, κάνουν τον κύκλο τους.
2: Άρα το χθεσινό επιβεβαιώνει, να το πω έτσι, σε μεγάλο βαθμό ότι πάμε για μια μακροχρόνια προεκλογική περίοδο και εκλογές με πλήρη απολογισμό γύρω στην άνοιξη, ξέρω εγώ, το Μάη του 27, αν τα λέω καλά περίπου.
1: Νομίζω ότι αυτός είναι ο στόχος και αυτό επανέλαβε χθες ο Πρωθυπουργός.
0: Ο πολιτικός σας αντίπαλος, κύριε Κερίδη, θα είναι ο Αλέξης Τσίπρας ο κύριος πολιτικός σας αντίπαλος?
2: Θα έχουν ένα εντός Βουλής και ένα εκτός Βουλής.
1: Ο βασικός πολιτικός μας αντίπαλος είναι ο κακός μας εαυτός. Και τα όποια λάθη, παραλήψεις, ελλείμματα έχουμε. Από εκεί και πέρα επιδιώκει ο Αλέξης Τσίπρας, αλλά βλέπετε ότι παίρνει ένα ποσοστό κατώτερο από αυτό με το οποίο έφυγε. Θα τα δούμε όμως όλα αυτά στο δρόμο προς τις εκλογές και θα δίνουμε τις απαντήσεις που χρειάζεται.
0: Και ο πολιτικός σας στόχος είναι η αυτοδυναμία, επανεπιβεβαιώνεται αυτό, και σε περίπτωση που αυτό δεν επιτευχθεί, υπάρχει εταίρος στην οποία θα μπορούσατε να απευθύνετε προκειμένου η χώρα να έχει σταθερότητα και κυβέρνηση?
1: Ακούστε, η βέλτιστη λύση, με βάση και την πολιτική κουλτούρα μας, συνολικά θα έλεγα, που δυσκολεύεται στις συνεργασίες, είναι η αυτοδύναμη Νέα Δημοκρατία. Αυτοδύναμη Νέα Δημοκρατία δεν σημαίνει λευκή επιταγή, σημαίνει ισχυρή εντολή για να προχωρήσουμε στον δρόμο των μεταρρυθμίσεων, διότι παρά τη μεγάλη πρόοδο που έχει σημειωθεί από το 2019 και μετά, το είπα και χθες στην κοινοβουλευτική ομάδα εγώ, οι προκλήσεις είναι μπροστά μας. Η Ελλάδα πρέπει να τρέξει ακόμα πιο γρήγορα, αν θέλει πραγματικά να συγκλίνει σε γρήγορο χρόνο, δηλαδή μέχρι το 2040 με τον μέσο ευρωπαϊκό όρο. Οι επενδύσεις μπορεί να έχουν μια τρομακτική αύξηση και ήδη τρέχουν με σύν 12,5% το πρώτο τρίμηνο του 2026, σύν 85% σε σχέση με το 2019, είναι η μεγαλύτερη αύξηση στην Ευρώπη, αλλά από πολύ χαμηλή βάση. Είμαστε ακόμα κάτω από τον μέσο ευρωπαϊκό όρο σε ποσοστό ΑΕΠ, κοντά στο 19%. Πρέπει να το πάμε στο 23, 24, 25 και να καλύψουμε το επενδυτικό κενό που δημιουργήθηκε την δεκαετία της κρίσης, ώστε ο Έλληνας να είναι πιο παραγωγικός, να δουλεύει λιγότερο και να πληρώνεται καλύτερα. Είναι ο μόνος τρόπος. Ο πλούτος, ξέρετε, δεν νομοθετείται. Αυτό το οποίο διάφοροι πολιτικοί και πολιτικάντιδες διαφημίζουν δεν είναι απόφαση της Βουλής. Αν ήταν, να είστε βέβαιοι ότι θα την είχαν πάρει οι Έλληνες βουλευτές εδώ και χρόνια να γίνουμε πλούσιοι. Ο πλούτος παράγεται και για να παραχθεί χρειάζεται εργαλεία και το σημαντικότερο είναι οι επενδύσεις. Για να έρθουν επενδύσεις χρειάζεται αξιοπιστία, χρειάζεται σταθερότητα. Ο Αλέξης Τσίπρας απέδειξε ότι είναι ο άνθρωπος που διώχνει τα χρήματα από τη χώρα. Δεν τα φέρνει.
0: Άρα ένας εκ των πιθανών κυβερνητικών εταίρων απορρίπτεται. Υπάρχει άλλο σε περίπτωση που δεν υπάρξει αυτοδυναμία?
1: Καλά, το έχουμε πει και το έχουμε ξαναπεί ότι σε τέτοια περίπτωση που πάντοτε ο λαός, ο κυρίαρχος αποφασίζει, εν τη σοφία του είναι το ΠΑΣΟΚ, με το οποίο έχουμε συγκυβερνήσει την τριετία 12-15 και πολύ αποτελεσματικά. Αλλά από εκεί και πέρα το ΠΑΣΟΚ έχει τα δικά του διλήμματα και αντιφάσεις και πληρώνει το κόστος. Γι' αυτό πήγε και σε μονοψήφιο νούμερο σήμερα μετά την απόφαση του συνεδρίου. Δεν είναι τυχαίο, διότι απομονώνεται από έναν κεντρογενή κόσμο ο οποίος είναι κόσμος κυβερνητικής ευθύνης και σταθερότητας και απελευθερώνει όλο αυτό το χώρο εκ νέου να έρθει στο Μητσοτάκι.
2: Κύριε Κυριδί, με τη δική σας έτσι,

0: Άλλωστε και το παράδειγμα του Χάρη Δούκα δεν είναι ιδιαίτερα πετυχημένο, για να το πω κομψά, στην Αθήνα. Είδατε ότι τα προοδευτικά μέτωπα που οδηγούν.
1: Καλά, μην το πιάσουμε. Μην το πιάσουμε τώρα, μην πάμε στην αυτοδιοίκηση. Ας μείνουμε στην κεντρική διακυβέρνηση. Μου έκανε εντύπωση μια φράση που είπε ο Πρωθυπουργός, αν την κατάλαβα καλά, που λέει: θα έχουμε κυβέρνηση ενός κόμματος, αλλά όχι απαραίτητα ενός χρώματος. Πώς το εξηγείτε αυτό?
0: Ναι, νομίζω ότι αναφέρεται στο γεγονός ότι η Νέα Δημοκρατία είναι η μεγάλη παράταξη, μεγάλη λαϊκή παράταξη, η οποία συγκαταλέγει στους κόλπους της από το παλιό, να πούμε, εξυγχρονιστικό Πασόκ, αν θέλετε, τις παρυφές της Ευρωπαϊκής Σοσιαλδημοκρατίας, μέχρι και τη δεξιά, τη δημοκρατική κοινοβουλευτική πάντα δεξιά, για να μην μπερδευόμαστε.
1: Άρα πιστεύετε ότι είναι πολύ μπλε και έχει και λίγο πράσινο και λίγο πορτοκαλί, ας πούμε, έτσι το καταλαβαίνετε?
0: Κοιτάξτε, οι αξίες της παράταξης είναι αδιαπραγμάτευτες, σταθερές και ακλόνητες. Άλλωστε, γι' αυτό η Νέα Δημοκρατία δεν υπέστη τα διαλυτικά φαινόμενα που είχαν άλλα κόμματα, τα οποία πλήρωσαν βασικά τον λαϊκισμό και τις αντιφάσεις τους. Αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι δεν είμαστε ανοιχτοί και ότι τα προβλήματα από ένα σημείο και μετά δεν έχουν απαραίτητα χρώμα ιδεολογικό, αλλά πρέπει να λύνονται.
1: Εγώ να συμφωνήσω με αυτό, αλλά δεν είναι, θα έλεγα, πολύ της μόδας ο ρεαλισμός. Μια στιγμή όμως, ένα τελευταίο από μένα, σε σχέση με αυτή ακριβώς την προοπτική, εν όψη και της ΔΕΘ, γίνεται πολύ συντόρος, ήδη θα έχουμε πολύ περισσότερο μετά το 15 Αυγούστου, αλλά λέω προς το παρόν, μου κάνει εντύπωση, ο Πρωθυπουργός εχθές δεν στάθηκε πολύ ειδικά σε αυτό, ενώ ο κυβερνητικός εκπρόσωπος κάπως άρχισε να το προσδιορίζει. Δεν νομίζετε ότι είναι λίγο πρόωρο να πέφτουν κάποια νούμερα, ενώ είναι η τελευταία ΔΕΘ και πολλά θα στηθούν ή θα εξαρτηθούν από το ολοκληρωμένο πρόγραμμα που θα παρουσιάσει η δική σας κυβέρνηση, ναι, στην αντιπολίτευση?
0: Υπάρχουν δύο κίνδυνοι εδώ. Ένας είναι να προεξοφλήσει την ΔΕΘ και εν τέλει να μην έχει τον πολιτικό αντίκτυπο, για να το πω με όρους έτσι συμφέροντος και με κάθε ειλικρίνεια. Και εν τέλει αυτά που θα ανακοινωθούν να θεωρηθούν από κάποιους λίγα.
1: Να κατέβει στον πύχη, ναι.
0: Ναι, χρειάζεται να περιμένουμε. Και το δεύτερο είναι να μπούμε σε μια κατάσχετη παροχολογία, η οποία είναι λάθος. Το είπα και χθες, ότι πάνω απ' όλα οι μεταρρυθμίσεις και οι σκληρές αποφάσεις. Προφανώς υπάρχει ένας κόσμος ευάλωτος που πιέζεται και περιμένει το μέρισμα ανάπτυξης και αυτό κάνουμε. Από την άλλη μεριά χρειάζεται να χρησιμοποιήσουμε μεγάλο μέρος αυτού του μερίσματος ανάπτυξης, της υπεραπόδοσης του προϋπολογισμού και της οικονομίας, για να προχωρήσουμε και μεγάλες αλλαγές. Για παράδειγμα, να μειώσουμε το κόστος της εργασίας στην πατρίδα μας, που παραμένει πολύ ακριβό, είδατε. Πρέπει να μειωθεί το μη μισθολογικό κόστος της εργασίας. Σήμερα ένας εργαζόμενος που παίρνει 1.000 κοστίζει 2.000 στον εργοδότη, έτσι δεν είναι?
2: Ήδη έχει μειωθεί από αυτή την κυβέρνηση και η φορολογία στην εργασία και οι εισφορές.
0: Εγώ θεωρώ όμως ότι παρόλα αυτά παραμένουμε στην κορυφή της Ευρώπης από άποψη του μη μισθολογικού και άρα υπάρχει πεδίο ενδόξης λαμπρό για περισσότερη εκεί μείωση.
2: Εγώ να σας πάω, θέλει ο Δημήτρης...
1: Μια στιγμή, απλά επειδή σε αυτό το σημείο, μια προσθήκη. Δεν είναι η ώρα να πάρετε μια πιο γενναία απόφαση ως κυβέρνηση εν όψη και των επόμενων εξελίξεων, να μην δίνετε απλά κάποια μικρότερα ή μεγαλύτερα επιδόματα, αλλά να είναι πιο δομικές οι κινήσεις? Είναι η... πιο όρημη περίοδος.
0: Έχει γίνει μεγάλη κουβέντα. Τα επιδόματα δίνονται σε έκτακτες καταστάσεις, περιπτώσεις, όπως είχαμε το COVID.
1: Τώρα 7 χρόνια μετά μπορούμε να δούμε ότι πέρασαμε αλλού.
0: Προκειμένου και σε συνεννόηση και με τους διεθνείς θεσμούς, ακόμα και το ΔΝΤ, ο ΩΣΑ, όλοι λένε μην κάνετε οριζόντιες παροχές, δώστε στους ευάλωτους και ούτω καθεξής. Για παράδειγμα το Fuel Pass. Από εκεί και πέρα έχουμε κάνει οριζόντιες μειώσεις και φόρων, 83 στον αριθμό, και αυξήσεις στους μισθούς, ιδίως δε στους κατώτερους μισθούς. Στον κατώτατο μισθό έχουμε μια αύξηση 42%, θα ξεπεράσει το 50% σε σχέση με το 19, όταν βρεθούμε στην κάλπη και θα πάμε, έχω την αίσθηση, πάνω από τα 950 που είχαμε υποσχεθεί.
2: Μια χαρά. Εντάξει, πρέπει εδώ να δείτε και την αντοχή των επιχειρήσεων, ειδικά των μεσαίων και μικρών επιχειρήσεων.
0: Ακριβώς.
2: Και όχι μόνο των μεγαλύτερων που έχουν τη δυνατότητα να πάνε εκεί τους μισθούς. Οπότε πρέπει να το δείτε και πιο αναλογικά. Πάμε τώρα στα διεθνή, κύριε Κερίδη. Δεν μπορούμε να μην σας ρωτήσουμε, γιατί έχετε αυτή την ιδιότητα του πολύ επιδραστικού ανθρώπου και γνώστη των διεθνών ισορροπιών και των διεθνών σχέσεων. Πείτε μας, θα ξεμπλέξουμε ποτέ από τους πολέμους στη Μέση Ανατολή αλλά και στην Ουκρανία?
0: Κοιτάξτε, στη Μέση Ανατολή έχουμε βρεθεί σε ένα διανόητο αδιέξοδο απολύτως βέβαια προβλέψιμους για αυτούς που ξέρουν κατελάχιστον την κατάσταση εκεί. Άλλωστε προειδοποιούσε και η CIA, οι μυστικές υπηρεσίες, άπαντες τον Αμερικανό πρόεδρο, και είναι ένα διέξοδο η διαβουλήση που δεν υπήρχε λόγος να μπλέξουμε. Ήταν ένας πόλεμος επιλογής, να πούμε, του Ντόναλντ Τραμπ, και έφνης βρισκόμαστε με προβλήματα που δεν είχαμε στις 28 Φεβρουαρίου. Δεν είχαμε ποτέ, θα σας έλεγα, από το 79 και μετά. Δηλαδή αυτά τα 47 χρόνια της Ισλαμικής Δημοκρατίας του Ιράν, ουδέποτε το Ορμούζ είχε κλείσει. Και βλέπετε ότι σήμερα αυτό είναι το επίδικο, που είναι και απόδειξη της αποτυχίας της αμερικανικής στρατηγικής. Ή, εν πάση περιπτώσει, ό,τι περνιέται για αμερικανική στρατηγική, γιατί σήμερα βλέπετε αντικρουόμενες δηλώσεις, έναν Αμερικάνο πρόεδρο ο οποίος δεν ξέρει ούτε μπροστά να πάει, ούτε πίσω, ούτε καρότο, ούτε μαστίγιο, και ένα καθεστώς στο Ιράν που μόνο του τα προβλήματα δείχνει να είναι πάρα πολύ έμπειρο στον χειρισμό της αδυναμίας του, γιατί προφανώς είναι
2: το αδύναμο μέρος. Το σταθεροποίησε πλήρως ο πρόεδρος Τραμπ με τη στρατηγική του.
0: Και το ανανέωσε, του έδωσε παράταση ζωής εκεί που ήταν υποκατάρρευση, τουλάχιστον για τις επόμενες κάποιες δεκαετίες. Και αυτό είναι το δράμα και του Ιρανικού λαού και των γειτόνων του Ιράν, που υπόκεινται όλη αυτή την πίεση και φθορά, που δεν φταίνε σε τίποτα οι Άραβες του κόλπου, έτσι δεν είναι. Αλλά βεβαίως και η παγκόσμια οικονομία, ο Έλληνας καταναλωτής, ο Ευρωπαίος καταναλωτής, ο Αμερικάνος καταναλωτής.
1: Ο Αμερικάνος καταναλωτής τον ενδιαφέρει, γιατί από χτες, αν τα διάβασα καλά, έχει φτάσει 4,5 δολάρια πάλι το γαλόνι, βέβαια, αλλά
0: ναι,
1: 4,5 δολάρια για τους Αμερικάνους είναι τεράστια διαφορά, και νομίζω ότι αυτή είναι η πραγματική πίεση που έχει. Αλλά την ίδια στιγμή έχουμε 10 μέρες με μπόμπες. Τι διάολο γίνεται? Συγγνώμη,
0: να πούμε ότι το πετρέλαιο είναι το απόλυτο φετίχ της αμερικανικής πολιτικής, διότι παίζει πολύ μεγαλύτερο ρόλο από ότι για τον Ευρωπαίο. Στην Αμερική δεν υπάρχουν τα τρένα, δεν υπάρχουν τα μέσα μαζικής μεταφοράς με τον τρόπο που τα ξέρουμε εδώ στην πυκνοκατοικημένη Ευρώπη. Υπάρχουν πολύ μεγάλες αποστάσεις, είναι μια χώρα των προαστίων, έτσι δεν είναι, απλωμένη, όπου ο κάθε Αμερικανός για να πάει στη δουλειά του κάνει 100 χιλιόμετρα την ημέρα και 200. Μπορεί. Άρα τον επηρεάζει άμεσα στη τσέπη του, και εκεί θα υποστεί πολύ μεγάλη πίεση στις εκλογές που έρχονται, οι οποίες πάνε από το κακό στο χειρότερο για τον Τραμπ. Αλλά έχω την αίσθηση ότι δεν τον ενδιαφέρει πια ούτε η τύχη του Ρεπουμπλικανικού Κόμματος, ούτε τι θα αφήσει πίσω του. Έχουμε μπει σε μια κατάσταση πραγματικά πάρα πολύ επικίνδυνη. Εδώ και κάποιες μέρες, να σας το πω και αυτό, έχει αρχίσει να συζητιέται στην Ουάσιγκτον κάτι πάρα πολύ επικίνδυνο, για να καταλάβετε το που βρισκόμαστε. Τα πυρηνικά. Εάν αρχίσει αυτή η συζήτηση να χρησιμοποιήσουμε δηλαδή ακόμα και πυρηνικά για να κάμψουμε το ηθικό των Ιρανών, καταλαβαίνετε ότι έχει ανοίξει πλέον το κουτί της Πανδώρας. Και αλήθεια, όσο και αν φαίνεται μακρινό, γιατί ξέρετε, ο κόσμος δύσκολα προσαρμόζεται στο καινούριο και δεν θέλει να το αποδεχθεί, και μόνον που γίνεται αυτή η κουβέντα στο παρασκήνιο δείχνει τη χειροτέρευση.
1: Μάλιστα. Μπορεί κάποιος από τους συνεργάτες του Τραμπ να τον συμμαζέψει, πιστεύετε? Γιατί προς το παρόν, από ό,τι φαίνεται, παρά τις κάποιες ενστάσεις για μια σειρά ζητήματα, εσείς τα γνωρίζετε, που είχε βάλει και ο J.D. Vance και εν μέρει ο Ρούμπιο, αυτά έχουν σβήσει πλέον και όλοι παίζουν ό,τι λέει ο ενδεχομένος καινούριος Φαραώ.
0: Κοιτάξτε, το έχουμε πει και άλλη φορά ότι ο Τραμπ νούμερο 2 είναι διαφορετικός από τον Τραμπ νούμερο 1, διότι δεν περιστοιχίζεται πια από ανθρώπους του κατεστημένου, να πούμε, του βαθαίως κράτους, όπως το παρελθόν, που έχουν γνώση και άποψη, αλλά από αυλοκόλακες.
2: Από influencers που έχουν γίνει υπουργοί.
0: Ναι.
2: Και διαχειρίζονται τα πυρηνικά, όπως
0: με κάποιες εξαιρέσεις.
2: Όπως
0: διότι πράγματι ο Ρούμπιο είναι ένας σοβαρός άνθρωπος, δεν υπάρχει καμία αμφιβολία. Αλλά ακόμα και αυτοί, διεκδικώντας την επόμενη μέρα, διστάζουν. Νομίζω ότι η κομβική σημασία θα είναι οι ενδιάμεσες του Νοεμβρίου. Εκεί, αν δεν υπάρξει διόρθωση, να πούμε, διότι η Αμερική γι' αυτό είναι και πολύ μεγάλη χώρα και είναι μια πολύ σπουδαία κοινωνία, είναι γιατί έχει δείξει στην διαδρομή της ιστορίας της ότι μπορεί και αυτοδιορθώνεται, έτσι δεν είναι, μαθαίνει από τα λάθη της και προχωράει πιο μπροστά. Αυτό όμως αναπόκειται στον Αμερικανικό λαό, και θα το δούμε.
2: Και με αυτό να σας ευχαριστήσουμε, κύριε Κερίδη. Μία πολύ γρήγορη ερώτηση των 10 δευτερολέπτων. Υπάρχει έστω μη σύγχαρα μάδα να αποκλιμακωθεί ο πόλεμος στην Ουκρανία? Γιατί βλέπουμε αντί να αποκλιμακώνεται να εντείνεται και από τις δύο πλευρές.
0: Νομίζω ότι έτσι θα πάει το 26. Ο Πούτιν δεν είναι διατεθειμένος και κινδυνεύει, εάν σταματήσει εδώ, να υποστεί τεράστια κριτική στο εσωτερικό ότι όλα αυτά τα έκανε για τίποτα, και κατά συνέπεια δεν βλέπω τις προϋποθέσεις, παρόλο που υπάρχει μεγάλη εξάντληση και στους μεν και στους δε.
2: Σας ευχαριστούμε πολύ, κύριε Κερίδη.
1: Θα σας ξαναπασχολήσουμε, νομίζω, γιατί το καλοκαίρι θα
2: εξαιρετική συζήτησή
1: μας.
2: Εξαιρετική συζήτησή μας, όπως πάντα, ο κύριος Δημήτρης Κερίδης, βουλευτής του Βορείου Τομέα της Νέας Δημοκρατίας, κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος και καθηγητής στο Πάντιο Διεθνών Σχέσεων. Να πάμε σε διαφημίσεις. Να πάμε.
3: Πανεπιστήμιο Κιλ στην Ελλάδα. Το πρώτο παράρτημα δημόσιου Βρετανικού Πανεπιστημίου που έλαβε άδεια μη κρατικού πανεπιστημίου στην Αθήνα. Σπουδές ψυχολογίας με νευροεπιστήμη στο μοναδικό διεπιστημονικό πρόγραμμα του είδους του στην Ελλάδα. Ένα σύγχρονο πρόγραμμα σπουδών που καλύπτει ευρύ φάσμα εξειδικεύσεων στην επιστήμη της ψυχολογίας. Ισχυρές επαγγελματικές προοπτικές σε αναδυόμενους τομείς. Πρόσβαση σε εξοπλισμό αιχμής, βιωματική, εργαστηριακή και ερευνητική εκπαίδευση. Το Πανεπιστήμιο Κιλ είναι εδώ. Kilgreece.gr. Υποκράτους 33.
4: Τάπα, τσούρος, πλαθαμαγιόλ, παέγια, φιέστα και σιέστα και τι χαμόν!
5: Κυρία μου, εγώ τη βενζίνη να βάλω, ρώτησα.
4: Βάλε, βάλε. BP Ultimate, να πάμε Μαδρίτη.
6: Γίνε μέλος στο BP Me, εφοδιάσουμε BP Ultimate καύσιμα μέχρι και τις 31 Ιουλίου και διεκδίκησε μία από τις 4 Audi Revolut F1 Team εμπειρίες στη Μαδρίτη. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο BP Me App.
7: Καλησπέρα, καλώς ήρθατε. Περιμένετε παρέα? Για πόσους να βάλω νεράκια?
8: Για τρεις. Για τρεις, αγόρι μου. Έλα, βάλτο. Βάλτο. Ναι, ναι, το έβαλε. Το έβαλε. Ναι.
9: Τι δροσιά του να έχετε?
7: Στην υγειά σας. Και αφού παίζετε Big Win, θα φέρω και πατατάκια.
10: Όλοι ξέρουν ότι με προσφορά χωρίς κατάθεση και άπαιχτα δώρα, όταν είσαι στην Big Win, είσαι μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bigwin.gr.
11: Summer Sale at Attica. Έως και 50% σε αμέτρητα fashion brands στον απόλυτο προορισμό shopping. Attica. You at your best.
12: Φεύγουμε! Τα πήρες όλα, ε?
13: Φυσικά! Κινητό πήρα, ακουστικά πήρα, τάμπλετ πήρα.
12: Συγγνώμη, αυτά πήρες?
13: Αφού στη Vodafone έχει εκπτώσεις.
14: Vodafone εκπτώσεις και έφυγες για καλοκαίρι. Βρες smartphones, tablets και αξεσουάρ σε απίστευτες τιμές. Απόκτησέ τα άτοκα και χωρίς καρτά με Vodafone Flex και γίνε ο τυχερός που θα κερδίσει ένα αυτοκίνητο Cherry Tingo 4 αξίας 23.000 ευρώ. Τεχνολογία όπως τη θες στη Vodafone. Vodafone. Together we can. Οι προσφορές ισχύουν έως 31 Οκτώου ή έως εξαντλήσεως των αποθεμάτων. Όροι και προϋποθέσεις στο Vodafone.gr.
15: Καλοκαίρι με ομορφιά, μόδα και στυλ στα Hondo Center. Απολαύστε τον ήλιο και τη θάλασσα με στυλ και προστασία. Ανακαλύψτε μεγάλη ποικιλία σε αντιλιακά για πρόσωπο και σώμα, αλλά και εντυπωσιακά μαγιό που θα απογειώσουν την καλοκαιρινή σας εμφάνιση. Όλα τα αγαπημένα σας beauty brands, μαγιό και beachwear για summer looks που ξεχωρίζουν. Επισκεφτείτε ένα πολυκατάστημα Hondo Center δίπλα σας και ζήστε την απόλυτη εμπειρία καλοκαιρινού shopping.
16: Hondo Center. Υπέροχο ταξίδι ομορφιάς. Hondo Center.

0: Επιστρέψαμε. Εγώ πριν πάμε σε ειδήσεις να σας ενημερώσω για την Big Win, η οποία παραμένοντας πιστή στη φιλοσοφία της για διαρκή κοινωνική προσφορά, στήριξε τις εργασίες αναβάθμισης της στέγης φωτεινή πόρτα ανοιχτή, συμβάλλοντας στη δημιουργία ενός πιο ασφαλούς, λειτουργικού και ευχάριστου περιβάλλοντος για τους ωφελούμενους του Ιδρύματος. Οι παρεμβάσεις περιλάμβαναν την αντικατάσταση παλαιών πορτών με νέες, καθώς και εργασίες ελαιοχρωματισμού. Μικρές αλλά ουσιαστικές αλλαγές από την Big Win που βελτιώνουν σημαντικά την καθημερινότητα και την ποιότητα του χώρου. Περισσότερα για την κοινωνική δράση Big Win μπορείτε να βρείτε στο bigwincares.gr, συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών.
1: Καλοκαιράκι όνειρο! Ψήνεται ο τόπος και εγώ μαζί, μα όταν κλείνω την πόρτα του φούρνου, του μπαλκονιού, έχει τόση δροσιά που μου έρχεται να τσιρίξω! Αυτό δεν είναι σπίτι, είναι όαση!
2: Ως πότε θα επιμένεις να βαφτίζεις όαση την κόλαση? Κράτα τη ζέστη έξω με την κορυφαία θερμομόνωση των κουφωμάτων Αλουμίλ. Τώρα, εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
3: Δε μου λες, βρε γειτόνισσα.
4: Πείτε μου, κυρία Σούλα.
3: Χθες δουλεύετε από το σπίτι? Όλη μέρα σας άκουγα.
4: Αφήστε. Τέσσερα meetings είχα, το ένα μετά το άλλο, και ο άντρας μου παράλληλα άλλα τόσα.
5: Σίγα την κομισιόν.
3: Καλά, τόσο καλό ίντερνετ έχετε, ε?
4: Εννοείται. Με το Nova More δεν είχαμε μόνο ίντερνετ από την πρώτη μέρα που ήρθαμε, αλλά και πανίσχυρο σήμα WiFi στο σπίτι.
3: Τι μου λες? Σίγα το νέο. Λες κι εγώ δεν έχω Nova More.
6: Με το Nova More έχεις ίντερνετ από την πρώτη μέρα και δωρεάν Ultra WiFi για πανίσχυρο σήμα στο σπίτι σου. Nova More.
7: Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24 μήνης διάρκειας. Δωρεάν Ultra WiFi στα προγράμματα ταχυτήτων 500 Mbps και άνω. Για το Connect Day One και όρους και προϋποθέσεις, μπείτε στο nova.gr.
8: Λοιπόν, έχουμε και λέμε Μύκονος ή Τίνος, και πώς το πάμε χωρίς να χάσουμε τη μισή μέρα στο καράβι?
9: Χαλάρωσε. 7 και 20 πίνουμε καφέ στη Ραφίνα και σε 1 ώρα και 50 λεπτά είμαστε Τίνο.
8: Σοβαρά? Και για Μύκονο?
9: Μύκονος σε 2 ώρες και 15 λεπτά με το ταχύπλο Golden Princess. Αυτό το καλοκαίρι η Golden Star Ferries κάνει το ταξίδι σου χρυσό. Καθημερινά 7 και 20 το πρωί από Ραφίνα για Τίνο, Μύκονο, Πάρο, Ίο, Σαντορίνη. Golden Princess, Τίνος σε 1 ώρα και 50 λεπτά και Μύκονος σε 2 ώρες και 15 λεπτά. Και το καλύτερο, αν θέλουμε, παίρνουμε μαζί και το αμάξι μας. Κλείσε τα εισιτήριά σου τώρα στο goldenstarferries.gr. Golden Star Ferries, εκεί που χτυπάει η καρδιά του καλοκαιριού.
10: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Σπούδασε στη μεγαλύτερη σχολή αισθητικής και ομορφιάς στην Ελλάδα. Αισθητική, κομμωτική, επαγγελματικό μακιγιάζ, σχέδιο μόδας. Με διεθνείς πιστοποιήσεις υπεροχής και επαγγελματική αποκατάσταση στην Αιγαίο ΣΠΑΣ, τη μεγαλύτερη εταιρεία διαχείρισης ΣΠΑΣ σε Ελλάδα και Κύπρο. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση.
11: 14 Σεπτεμβρίου στο Καλλιμάρμαρο, η μεγάλη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε. Μάνος Λοΐσος. Ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία. Συμμετέχουν αφιλοκερδός Δήμητρα Γαλάνη, Γιάννης Διονυσίου,

0: εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο όλοι μαζί μπορούμε.gr.
1: Η ώρα είναι 12.
2: Παιδιά, GPS, έχουμε χαθεί.
3: Δεξιά.
2: Αριστερά. Ένας να μου μιλάει.
3: Εγώ, δεξιά.
2: Γιατί εσύ,
3: αριστερά.
2: Γιατί εγώ είμαι συνοδηγός.
3: Δεξιά.
2: Ναι, αλλά εγώ είμαι πιο ωραίος.
3: Αριστερά.
2: Δεξιά.
3: Αριστερά.
2: Δεξιά.
3: Αριστερά.
2: Δεξιά.
4: Μονοθέσιο.
5: Ονειρεύεσαι μονοθέσιο.
6: Ζήσε την εμπειρία των κορυφαίων αγώνων με κάρτες Alpha Bank Visa χάρη στη Visa. Μάθε περισσότερα στο alpha.gr.

0: 100,3.
1: Έχεις τουριστική επιχείρηση? Στην κορύφωση της σεζόν, το Business Banking Τουρισμός της Eurobank είναι δίπλα σου.
2: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είναι η ειδήσεις του Sky με τη Δέσποινα Χριστοπούλου. Αυξημένη είναι αυτή την ώρα η κυκλοφορία των οχημάτων στη Σταδίου, τη Βασιλής της Αμαλίας και τη Βασιλής Σοφίας προς τη Βουλή. Την Ελλάδα ως ηγετική δύναμη στον τομέα της αντιτρομοκρατίας και ως παράδειγμα προς μίμηση για άλλες χώρες, χαρακτηρίζει το State Department, εξαίροντας την αποφασιστικότητα και την αποτελεσματικότητά της στην αντιμετώπιση της ακροαριστερής και αναρχικής τρομοκρατίας. Απαντώντας ερώτηση της Καθημερινής, μετά τις πρόσφατες αναφορές του Υπουργού Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο στην Ελλάδα, εκπρόσωπος του State Department υπογράμμισε τη μακρόχρονη συνεργασία Αθήνας και Ουάσιγκτον στον τομέα της ασφάλειας, την οποία κατέταξε μεταξύ των ισχυρότερων παγκοσμίως. Συναγερμός σήμανε νωρίς το πρωί στην νότια είσοδο του αρχαιολογικού χώρου της Ακρόπολης, απέναντι από το μουσείο και τα εκδοτήρια εισιτηρίων, όπου άνδρας επιτέθηκε με μαχαίρι σε δύο τουρίστες από τις Ηνωμένες Πολιτείες. Η γυναίκα τραυματίστηκε ελαφρά στο χέρι, ενώ ο άνδρας πιο σοβαρά στο πόδι. Στο σημείο κλήθηκε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ προκειμένου να παρασχεθούν οι πρώτες βοήθειες στους τραυματίες. Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, ο δράστης είναι 60 ετών, η μεδαπός αντιμετωπίζει ψυχιατρικά προβλήματα, ενώ έχει ποινικό παρελθόν. Καθώς τον Ιούνιο είχε συλληφθεί για εξύβριση στην Κυψέλη και το 2019 έχει συλληφθεί στο Σύνταγμα για κατοχή μαχαιριού. Ναυτικό ατύχημα σημειώθηκε νωρίς το πρωί στο λιμάνι της Ούδας στην Κρήτη, όταν δύο πλοία συγκρούστηκαν υπό αδιευκρίνιστες συνθήκες εντός του λιμένα. Πρόκειται για το επιβατηγό οχηματαγωγό Έλληρος και το επιβατηγό οχηματαγωγό Ιωσήφ Κάμπα, το οποίο πρόκειται να αναχωρήσει για Πειραιά. Από τη σύγκρουση δεν υπήρξε τραυματισμός, ούτε προκλήθηκε θαλάσσια ρήπανση. Και για τα δύο πλοία απαγορεύτηκε ο απόπλους. Στην τελική ευθεία βρίσκεται η ενεργοποίηση 388 νέων καμερών στην Αττική, οι οποίες θα καταγράφουν οδηγούς που παραβιάζουν τον ερυθρό σηματοδότη. Μιλώντας σήμερα στο Sky, ο Υπουργός Ψηφιακής Διακυβέρνησης Δημήτρης Παπαστεργίου ανέφερε ότι ο εξοπλισμός έχει ήδη εγκατασταθεί και οι νέες κάμερες αναμένεται να τεθούν σε λειτουργία μέσα στο επόμενο δεκαήμερο. Έκανε γνωστό ότι μέχρι στιγμής έχουν καταγραφεί από τις κάμερες περίπου 4.000 περιστατικά παραβίασης κόκκινου, με τις κλήσεις να φτάνουν στους παραβάτες μέσα σε λίγες ώρες. Σήμερα αναμένεται να τεθούν προς ψήφιση στην Ολομέλεια της Βουλής οι διατάξεις με τις οποίες καταργείται η περικοπή των συντάξεων χειρίας μετά την τριετία για τους ασφαλισμένους του νόμου Κατρούγκαλου, ενώ προς ψήφιση αναμένεται να τεθούν και οι νέες παρεμβάσεις για τη χρήση ηλεκτρικών πατινιών. Πακέτο μέτρων που αναμένεται να ξεπεράσει το 1 δισεκατομμύριο, προανήγγειλε για τη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης, υπογραμμίζοντας ότι οι τελικές αποφάσεις θα ληφθούν από τον Πρωθυπουργό ανάλογα με τον δημοσιονομικό χώρο που θα διαμορφωθεί. Μιλώντας στο Sky, ο κ. Μαρινάκης απέδωσε τη δυνατότητα λήψης νέων μέτρων στη βελτίωση των δημόσιων οικονομικών. Κατηγόρησε το Πασόκ ότι προτείνει παροχές χωρίς να εξηγεί από πού θα χρηματοδοτηθούν, για παράδειγμα τη 13η σύνταξη. Αναφερόμενος στον ΟΠΕΚΕΠΕ και την αρχιοθέτηση των υποθέσεων για τους 9 βουλευτές, κατηγόρησε την αντιπολίτευση ότι έσπευσε να προδικάσει την ενοχή βουλευτών της Νέας Δημοκρατίας. Οι άνθρωποι αυτοί κρεμάστηκαν στα μανταλάκια άδικα, ανέφερε, καλώντας το Πασόκ να ζητήσει συγγνώμη. Έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 66 ετών ο συγγραφέας Αλέξης Σταμάτης. Το τελευταίο διάστημα αντιμετώπιζε προβλήματα υγείας. Είχε εκδώσει 20 μυθιστορήματα και συνολικά 34 βιβλία, ενώ έργα του έχουν μεταφραστεί και εκδοθεί σε πολλές χώρες. Στο συλληπιτήριο μήνυμά της, υπουργός πολιτισμού Λίνα Μενδώνη αναφέρει ότι ο Αλέξης Σταμάτης υπήρξε από τις σπάνιες εκείνες περιπτώσεις που συνδύαζαν δίκαια την αγάπη του αναγνωστικού κοινού με τη θεσμική αναγνώριση.
3: Αν όταν κοιτάς τα κύματα, σκέφτεσαι κύματα τουριστών. Αν οι άλλοι μετράνε μπάνια και εσύ μετράς κρατήσεις. Αν βλέπεις τα αστέρια και σκέφτεσαι πώς να αποκτήσει το ξενοδοχείο σου άλλο ένα αστέρι, τότε μάλλον έχεις τουριστική επιχείρηση και το καλοκαίρι τρέχεις διαρκώς.
4: Στη Eurobank ξέρουμε ότι οι ανάγκες της τουριστικής σου επιχείρησης δεν είναι ποτέ εκτός εποχής. Γι' αυτό με το πρόγραμμα Business Banking Tourismos σε στηρίζουμε με εύκολη και άμεση online πληρωμή προσωπικού και POS της Worldline Greece με προνομιακή τιμολόγηση. Σε κάθε μπροστά, Eurobank.
2: Στην αθλητική σας ενημέρωση, ο Ρικ Φαν Ντρόγκελεν έκανε τις πρώτες του δηλώσεις ως ποδοσφαιριστής του Παναθηναϊκού, τονίζοντας ότι θα κάνει τα πάντα για να προστατεύσει την αιστεία της ομάδας του. Τους επόμενους πιθανούς αντιπάλους του στο δρόμο για τους ομίλους των διοργανώσεων που συμμετέχουν έμαθαν οι ελληνικές ομάδες στις χθεσινές κληρώσεις της UEFA. Ο Παναθηναϊκός θα παίξει στο Conference League εφόσον περάσει το εμπόδιο της Πάξη με τον νικητή του ζευγαριού Σπάρτακ Τρνάβα ΤΣΕΣΕΚΑ 1948. Αντιμέτωπος στο Europa League με την Ουκρανική Δυναμό Κιέβου θα έρθει ο ΠΑΟΚ. Εφόσον αποκλείσει την Δυναμό, θα βρει μπροστά του τον νικητή του ζευγαριού Χάμαρμπι Άντερλεχτ. Ο Ολυμπιακός θα κληθεί να ξεπεράσει το εμπόδιο της Νάιμέγεν στον τρίτο προκριματικό γύρο του Champions League. Την τελευταία του πνοή σε ηλικία 75 ετών άφησε ο θρυλικός Κέβιν Κίγκαν μετά από μάχη με τον καρκίνο, σκοπίζοντας θλίψη στο αγγλικό ποδόσφαιρο και σε όσους μεγάλωσαν με την παρουσία του στα γήπεδα.
0: Μόνος του! Κάντο! Μόνος του! Είσαι μόνος σου!
5: Κανείς δεν πρέπει να παίζει μόνος του.
0: Ε,
5: τι ε! Πάντα θέλαμε ένα συμπαίκτη στο παιχνίδι μας. Και τώρα παίζουμε με τη Superbet.
0: Παίζουμε!
5: Και βλέπουμε και προβλέπουμε. Με live betting και streaming. Συζητάμε και αναλύουμε στο Super Social. Μοιραζόμαστε. Μαθαίνουμε.
0: Μα...
5: σοπαίνουμε. Μαζί φωνάζουμε. Γελάμε. Πανηγυρίζουμε. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
2: Κλείνουμε το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού. Μας ενημερώνει η μετεωρολόγος Χριστίνα Σούζη.
1: Ό,τι καιρό κι αν κάνει, η Ντουροστίκ έχει τα κατάλληλα υλικά για το σπίτι σου.
6: Στην Αττική σήμερα Τρίτη θα υπάρχει ηλιοφάνεια. Ανεμεταβλητή 3 με 4 μπόφορ και θερμοκρασία θα εκμανθεί από 25 έως 37 με 38 βαθμούς. Θεσσαλονίκη σήμερα πιθανότητα για απογευματινές μπόρες στα γύρω ρινά ή θερμοκρασία έως 37 βαθμούς. Γενικότερα σήμερα Τρίτη στην κεντρική την Ανατολική Μακεδονία και τη Θράκη το μεσημέρι και το απόγευμα θα σημειωθούν τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες. Στην υπόλοιπη χώρα γενικά έθριος καιρός. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο. Στο Ιόνιο 3 με 5 μποφόρ και στο Αιγαίο 4 με 6. Η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι στα ηπειρωτικά έως 39 με 40 και τοπικά 41 βαθμούς και στα νησιά έως 35 με 37. Την Τετάρτη τοπικές βροχές, οι μπόρες και σποραδικές καταιγίδες θα σημειωθούν κυρίως το μεσημέρι και το απόγευμα στα βόρεια, βόρειο-ανατολικά ορεινά. Στην υπόλοιπη χώρα λίγη συννεφιά. Οι άνεμοι θα πνέουν δυτική, βόρειο-δυτική 4 με 6 μποφόρ και η θερμοκρασία θα σημειώσει πτώση στα βόρεια. Στα νότια ηπειρωτικά όμως, καθώς και στη νότια νησιωτική χώρα, θα διατηρηθεί σε υψηλά επίπεδα. Τέλος, την Πέμπτη, στα ανατολικά ηπειρωτικά της Σποράδες και την Εύβοια, θα σημειωθούν τοπικές βροχές και πιθανώς μεμονωμένες καταιγίδες. Στην υπόλοιπη χώρα, γενικά έθριος καιρός, με πιθανότητα για τοπικές βροχές ή μπόρες στα ορεινά ηπειρωτικά το μεσημέρι και το απόγευμα. Οι άνεμοι βόρει 3 με 5, στα πελάγια 6 και πρόσκαιρα στο νότιο ανατολικό Αιγαίο έως 7 μποφόρ και η θερμοκρασία θα σημειώσει πτώση σε όλη τη χώρα. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
7: Ξέρετε ποια ερώτηση ακούω συνέχεια? Μας τώρα, αν δεν μπορώ να κάνω εξωτερική θερμομόνωση, υπάρχει άλλη λύση για να προστατέψω το σπίτι μου από ζέστη, κρύο και υγρασία? Η απάντηση είναι μία. Ναι, υπάρχει. Από την Duro-Stick. Τεχνοπρούφ θέρμο για θερμοπροστασία και στεγάνωση της ταράτσας. Θερμοελάστικ κόλορ για θερμοπροστασία, στεγάνωση και βάψιμο των εξωτερικών τείχων. Δύο κορυφαίες λύσεις για ταράτσες και τείχους. Για παλιές ή νέες επιφάνειες. Βαμμένες ή άβαφες. Εύκολα, γρήγορα, οικονομικά. Με πιστοποιήσεις από το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο και το Πανεπιστήμιο Αθηνών. Μην ψάχνετε άλλο. Για θερμοπροστασία και στεγάνωση υπάρχει λύση. Duro-Stick.
8: Duro-Stick για κάθε χρήση. Duro-Stick υπάρχει λύση.
2: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Και πάλι μαζί σας Γιώργος Μουρούτης και Δημήτρης Τούμπος.

0: Επιστρέψαμε, ακούτε Sky, δεύτερη ώρα της εκπομπής μας, Δημήτρης Τούμπος
1: και Γιώργος Μουρούτης, άλλη μια ώρα μαζί.
0: Και
1: το
0: όχι χώρια,
1: θα δούμε.
0: Και
1: το χώρια
0: όχι
1: θα το δούμε.
0: Χώρια.
1: Τώρα που θα αφήσουν οι διακοπές, θα απελευθερωθούμε. Λοιπόν.
0: Αυτό είναι αλήθεια. Απέναντί μας είναι η Δήμητρα Σταματίου στον ήχο, στη ρύθμιση του ήχου. Πάντα μαζί μας ο Δημήτρης Γιαννίρης σε όλα, στην δημοσιογραφική επιμέλεια της εκπομπής. Κωνσταντίνα Βαρσάμι στα τραγούδια μας. Πέτρος Μωραήτης και Ρούλα Βρετάκου στο τηλεφωνικό μας κέντρο. 210-4800-170-174 τα τηλέφωνά σας. skyradio.gr πατώντας το ειδικό εικονίδιο μπορείτε να μας στέλνετε τα μηνύματά σας. Έχουμε ήδη πολλά μηνύματα, αρκετά για την ταινία την Οδύσσια. Υπάρχει ένα μήνυμα από την κυρία Βάγια ότι την χειρότερη μέρα του Κάσονα αύριο δεν θα έχουμε ρεύμα 8 με 4. Έχει ενημερωθεί προφανώς για κάποια έργα στην περιοχή της. Να σας ενημερώσω και εγώ ότι και χθες κάποιες περιοχές της Αθήνας είχαν βλάβες και δεν είχαν ρεύμα για αρκετή ώρα. Εντάξει, είναι δύσκολες συνθήκες, κάνουν ό,τι είναι δυνατό τα συνεργεία να αποκαθιστούν τις ζημίες, απλώς να σηκώνουν ταχύτερα τα τηλέφωνα, γιατί πολλές φορές προσπαθούν οι άνθρωποι να επικοινωνούν με τις βλάβες, τις σχετικές βλάβες και δεν μπορούν καν να πιάσουν γραμμή. Ήθελα να σε πάω, Δημήτρη, να σχολιάσουμε τα διεθνή που είναι πολύ έντονα και αρκετά τις τελευταίες ημέρες και κυρίως στην αλλαγή της ηγεσίας στην Βρετανία, στον θόκο του Πρωθυπουργού.
1: Ήρθε το πλήρωμα του χρόνου.
0: Ο Άντι Μπέρναμ είναι ο 7ος πρωθυπουργός μέσα σε 10 χρόνια. Εχθές του δόθηκε η εντολή σχηματισμού κυβέρνησης από τον βασιλιά Κάρολο. Έχουμε στη γραμμή τον Γιάννη Χανιωτάκη από το Λονδίνο να μας πει αν αλλάζει κάτι με αυτή την αλλαγή ηγεσίας στην Downing Street, αν αλλάζει... Περιμένουμε αλλαγές στην πολιτική, αν γεννιούνται νέες ελπίδες για τους ανθρώπους, αν θεωρεί ότι μπορεί να είναι επιδραστικότερος του προκατόχου του. Καλημέρα Γιάννη.
1: Καλημερίζουμε.
2: Καλή σας ημέρα. Είναι σίγουρα δύσκολο να κάνουμε προβλέψεις. Mm-hmm. Η πολιτική αστάθεια στο Ηνωμένο Βασίλειο είναι πρωτοφανή στα τελευταία χρόνια. Σίγουρα ο Άντι Μπέρναμ προσπαθεί να εμφανίσει μια εικόνα διαφορετική από αυτή του προκατόχου του, μια εικόνα ενός πολιτικού με ενσυναίσθηση, ο οποίος θα επιχειρήσει να επαναφέρει την ελπίδα στους πολίτες σε ένα εκλογικό σώμα το οποίο αντιμετωπίζει πολλά και πιεστικά προβλήματα, ζητάει άμεσες λύσεις και η περίοδος χάριτος για τον νέο πρωθυπουργό θα είναι σίγουρα ιδιαίτερα μικρή. Όπως είπε ο ίδιος στην πρώτη του ομιλία, παραδέχθηκε ότι οι πολιτικοί της χώρας έχουν απογοητεύσει, πρέπει να τα πάνε καλύτερα και ξεκίνησε από σήμερα να ξεδιπλώνει το σχέδιό του με άμεσες παρεμβάσεις για την αντιμετώπιση του κόστους ζωής. Σήμερα είχαμε ήδη την ανακοίνωση του πρώτου μέτρου με την κατάργηση του ΦΠΑ στους λογαριασμούς ενέργειας από τον Οκτώβριο και υποσχέθηκε να παρουσιάσει και ένα δεκαετές πλάνο έτσι ώστε να φέρει την ανάπτυξη σε κάθε ταχυδρομικό κώδικα της χώρας, όπως είπε χαρακτηριστικά.
0: Είναι εύκολο τώρα, να έρθει βέβαια, ανάπτυξη μετά το Brexit, υπό αυτές τις συνθήκες
2: μεγάλο
0: δηλαδή.
2: Μεγάλο ερώτημα αυτό. Είναι σίγουρα κάτι πολύ δύσκολο. Βλέπουμε ότι η οικονομία τα τελευταία χρόνια κινείται με πολύ αργούς ρυθμούς ανάπτυξης, λίγο πάνω από το 0%. Η ανεργία επίσης έχει ανωδικές τάσεις σήμερα. Δημοσιεύθηκαν τα πιο πρόσφατα στοιχεία για την ανεργία που δείχνει ότι έχει μείνει στο 4,9%. Έχει σίγουρα πολλές προκλήσεις μπροστά του, έχει ένα ασταθές διεθνές περιβάλλον. Δεν έχουμε ακούσει ακόμα τι θέσεις έχει σε σχέση με ζητήματα όπως ο πόλεμος στην Ουκρανία, η εξελίξη στη Μέση Ανατολή. Εστιάζει αποκλειστικά για την ώρα στο εσωτερικό της χώρας. Και από ό,τι δείχνουν οι πρώτες δημοσκοπήσεις υπάρχει μία μικρή ανωδική τάση στα ποσοστά του Εργατικού Κόμματος, ωστόσο όλα αυτά θα κριθούν σε βάση χρόνου και από το κατά πόσο θα καταφέρει να έχει απτά αποτελέσματα στις ζωές των πολιτών.
1: Αυτή η εμφάνιση τώρα του φρέσκου πρωθυπουργού και οι υποσχέσεις που φαίνεται να δίνει, λέω ένα παράδειγμα τώρα επειδή γίνεται πολλή συζήτηση σε πολλές ευρωπαϊκές χώρες και στην Ελλάδα όπως ξέρεις, για το θέμα της στέγης και για το θέμα των δημοτικών κατοικιών. Αυτές οι υποσχέσεις θα πάρουν, πιστεύεις, σε κάποιο πλαίσιο πραγματικά μεσοπρόθεσμης ή αμεσοπρόθεσμης υλοποίησης?
2: Είναι μια υπόσχεση την οποία ακούμε τα τελευταία πολλά χρόνια. Όλοι οι πρωθυπουργοί υπόσχονται ανέγερση νέων κατοικιών, κοινωνικές κατοικίες. Είναι σίγουρα κάτι που απαιτεί πολύ χρόνο. Υπάρχουν πολλά εμπόδια, κυρίως οικονομικά. Οπότε νομίζω ότι είναι κάτι το οποίο δεν θα το δούμε άμεσα να υλοποιείται.
1: Το γεγονός ότι το επανέλαβε πάντως δείχνει ότι υπάρχει και κάποια κοινωνική πίεση σε σχέση με αυτό.
2: Ακριβώς, υπάρχει έντονη κοινωνική πίεση. Οι τιμές των κατοικιών τόσο για αγορά κατοικίας όσο και για ενοικίαση αυξάνονται συνεχώς, ιδιαίτερα στα μεγάλα αστικά κέντρα. Και μέσα σε αυτό το πλαίσιο υποσχέθηκε και χθες ο νέος πρωθυπουργός ότι η πρώτη του εντολή προς τους συνεργάτες του θα είναι να καταρτιστεί ένα σχέδιο έτσι ώστε να εξαλειφθεί η αστεγία στη χώρα.
0: Πάντως από ό,τι διαβάζω, ο νέος πρωθυπουργός λατρεύει τα κοινωνικά δίκτυα, απεχθάνεται τις ελίτ όπως λέει, εντάξει ιδεολογικά εγώ το αντιλαμβάνομαι αυτό, και λόγω του κόμματος το οποίο εκπροσωπεί και λόγω της κοινωνικής ταύτισης με το κόμμα αυτό, και ότι επιδιώκει, αυτό έχει πολύ ενδιαφέρον, να μιλήσει λέει εκ μέρους των ψηφοφόρων που είναι οργισμένοι επειδή έχουν μείνει πίσω. Δηλαδή η στόχευσή του από ό,τι φαίνεται είναι να αναδείξει τις κοινωνικές ανισότητες στην Βρετανία και να δώσει ευκαιρίες στους ανθρώπους πράγματι που αισθάνονται είτε κοινωνικά αποκλεισμένοι είτε ότι δεν έχουν τις ίδιες ευκαιρίες σε ίδιες ευκαιρίες με τους υπόλοιπους. Αυτό είναι ένα πολύ ενδιαφέρον.
2: Είναι πολύ σωστό αυτό και είναι στο πλαίσιο της προσπάθειάς του να δείξει μια τελείως διαφορετική εικόνα από τον κύριο Στάρμερ, ο οποίος είχε έτσι την εικόνα του πιο ψυχρού πολιτικού, του πιο απόμακρου. Άλλωστε το κεντρικό σύνθημα του Άντι Μπέρναμ κατά τη διάρκεια της προεκλογικής του εκστρατείας, όπου επανεξελέγει ως βουλευτής και άνοιξε ο δρόμος για την Πρωθυπουργία, ήταν το «για εμάς». Προσπαθούσε να συμπεριλάβει δηλαδή και τον εαυτό του στην ίδια ομάδα με τους πολίτες. Προσπαθεί να μην διαχωρίζεται. Έχει πολύ έντονη παρουσία στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Αναφέρεται συχνά σε προσωπικές του εμπειρίες. Τον ακούσαμε να μιλάει για τον πατέρα του, ο οποίος πάσχει από Αλτσχάιμερ. Και η εικόνα που προσπαθεί να προβάλλει είναι ότι είμαι στο πλευρό σας και είμαστε εδώ για να προσφέρουμε ελπίδα και να φέρουμε αλλαγή στη χώρα. Βέβαια, όπως καταλαβαίνετε, η απόσταση από την όμορφη ρητορική μέχρι την πράξη είναι τεράστια,
0: είναι μεγάλη,
2: και όλα θα κρυθούν στην πράξη.
0: Στις διεθνείς σχέσεις και ειδικά στις σχέσεις με τις Ηνωμένες Πολιτείες υπάρχει, διαβάσαμε ότι ήρθε σε επικοινωνία με τον πρόεδρο Τραμπ, υπάρχει κάτι το οποίο φαίνεται να είναι διαφορετική η προσέγγιση σε σχέση με τον προκάτοχο του?
2: Προτού αναλάβει την Πρωθυπουργία, είχε δηλώσει ότι θα είναι ειλικρινής απέναντι στον Αμερικανό Πρόεδρο, τον οποίο είδαμε να συγκρούεται πολλές φορές με τον κ. Στάρμερ, κυρίως παρασκηνιακά. Ο νέος του Υπουργός Εξωτερικών είναι ο Ed Miliband. Ήταν Υπουργός Ενέργειας στην κυβέρνηση Στάρμερ, θεωρείται ότι είναι στην κεντροαριστερή πτέρυγα του Εργατικού Κόμματος. Φαίνεται ότι θα έχουμε μια ελαφριά αλλαγή.
1: Είχε διεκδικήσει κάποτε και την ηγεσία του κόμματος, σωστά?
2: Ήταν αρχηγός του κόμματος.
0: Ήταν αρχηγός. Είχε χάσει τις εκλογές, βέβαια.
2: Ακριβώς. Φαίνεται ότι ίσως υπάρξει μια ελαφριά αλλαγή στάσης, κυρίως αναφορικά με τη Μέση Ανατολή, μετά όσα συμβαίνουν στη Γάζα, για παράδειγμα, και ο ίδιος ο Άντι Μπέρναμ είπε ότι ο τρόπος που το κόμμα του χειρίστηκε τη συγκεκριμένη υπόθεση ήταν λανθασμένος. Οπότε θα έχει σίγουρα πολύ μεγάλο ενδιαφέρον να δούμε πώς θα κινηθεί από εδώ και πέρα. Στο μόνο που δεν φαίνεται να αλλάζει στάση είναι στο κομμάτι της Ουκρανίας. Εκεί ήταν ξεκάθαρος ότι η στήριξη της Βρετανίας προς την Ουκρανία παραμένει σταθερή και δεν πρόκειται να αλλάξει.
1: Το γεγονός ότι οι πρώτες του επικοινωνίες ήταν με Αμερική, Ουκρανία και Ευρωπαϊκή Ένωση, πιστεύεις ότι αποδεικνύει την συνέχεια κατά κάποιο τρόπο αυτής της πολιτικής?
2: Ως ένα βαθμό ναι, ωστόσο ιδιαίτερα από έναν Βρετανό Πρωθυπουργό είναι αναμενόμενο η πρώτη του επικοινωνία να είναι με τον Πρόεδρο της Αμερικής και βέβαια με την Ευρωπαϊκή Ένωση, που τα τελευταία χρόνια από όταν ανέλαβε ο κ. Στάρμερ μάλλον σωστότερα και μετά γίνεται μια προσπάθεια επαναπροσέγγισης να έρθουν λίγο πιο κοντά οι δύο πλευρές. Μάλιστα για αύριο είχε προγραμματιστεί και μια σύνοδος μεταξύ Ευρωπαϊκής Ένωσης και Ηνωμένου Βασιλείου, η οποία ακυρώθηκε λόγω της αλλαγής της Πρωθυπουργίας. Οπότε σίγουρα αυτό είναι μια στάση που θα διατηρήσει ο Άντι Μπέρναμ, θα προσπαθήσει να έρθει πιο κοντά στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Το έχει εκφράσει άλλωστε και ο ίδιος παλαιότερα, ότι θα ήθελε κάποια στιγμή κατά τη διάρκεια της ζωής του, είχε πει, να δει τη Βρετανία να επιστρέφει στην Ευρωπαϊκή Ένωση, αν και είπε ότι σε αυτή τη φάση τουλάχιστον δεν πρόκειται να θέσει τέτοιο ζήτημα.
0: Και εγώ κάτι τελευταίο θέλω από την πλευρά μου να σε ρωτήσω, Γιάννη. Πολλοί είναι αυτοί που αναρωτιούνται αν είναι ηθικά και δημοκρατικά ορθό το να αναλαμβάνει πρωθυπουργός κάποιος ο οποίος δεν έχει εκλεγεί από τον ίδιο τον κόσμο. Βεβαίως το σύστημα της Βρετανίας είναι αντίστοιχο και διαφορετικό, αλλά θεωρητικώς υπάρχει συζήτηση στην Βρετανία αν έχει την νομιμοποίηση ένας πρωθυπουργός που δεν έχει τη λαϊκή νομιμοποίηση δια της ψήφου να εφαρμόσει μεταρρυθμίσεις και να εκφράσει κοινωνικές ομάδες και τελικά να είναι αποτελεσματικός και αποδοτικός.
2: Νομίζω ότι υπάρχει μια δυσαρέσκεια η οποία αυξάνεται με τις συνεχείς εναλλαγές στην Πρωθυπουργία, και αυτό το δείχνουν και οι έρευνες, καθώς λίγο πριν αναλάβει ο Άντι Μπέρναμ, η πλειοψηφία των Βρετανών ζητούσε την διεξαγωγή πρόωρων εκλογών, έτσι ώστε να αποφασίσουν οι πολίτες για το ποιος θα αναλάβει τα ηνία της χώρας. Οπότε σίγουρα υπάρχει μια τέτοια συζήτηση. Είναι και μια μερίδα της αντιπολίτευσης που το ζητάει, ωστόσο ακριβώς επειδή το επιτρέπει το σύστημα της χώρας, υπάρχει νομιμοποίηση, και αυτό ήταν και το επιχείρημα του ίδιου του Άντι Μπέρναμ όταν ρωτήθηκε σχετικά τις περασμένες ημέρες.
1: Το γεγονός ότι επισήμανε δύο φορές και χτες από τη μια το θέμα της υγείας και ότι θα κάνει μεγάλες αλλαγές για το σύστημα υγείας που τόσα προβλήματα αντιμετωπίζει στην Βρετανία από τη μια, και από την άλλη το γεγονός ότι επισήμανε ότι θέλει ενός κάποιου είδους σοβαρή επαναβιομηχανοποίηση στη χώρα. Πώς μπορούμε να το εξηγήσουμε στις δύο αυτές πλευρές, ποια μέτρα, καταλάβαμε κάτι παραπάνω?
2: Σε σχέση με το σύστημα υγείας, σίγουρα θα επικεντρωθεί στην μείωση των ληστών αναμονής. Οι λίστες αναμονής από την πανδημία και μετά έχουν εκτοξευθεί σε πρωτοφανή επίπεδα. Έγινε μία πρόοδος από την προηγούμενη κυβέρνηση, του Κι Στάρμερ. Ωστόσο, προς αυτή την κατεύθυνση θέλει να κινηθεί και ο ίδιος ο Άντι Μπέρναμ. Και στο πλαίσιο της επαναβιομηχανοποίησης της χώρας, αυτό που έχει πει είναι ότι μέσω της αποκέντρωσης των εξουσιών, μίλησε για την μεγαλύτερη αποκέντρωση εξουσιών που έχει γνωρίσει ποτέ η χώρα, θα δώσει τη δυνατότητα στις τοπικές κυβερνήσεις, είτε στους δήμους, να διαχειριστούν τα προβλήματά τους, να αναπτύξουν την οικονομία τους και να μπορέσουν έτσι να υποφεληθούν και οι ίδιοι οι πολίτες των περιοχών αυτών.
0: Γιάννη, να σε ευχαριστήσουμε πολύ για την αναλυτικότατη ενημέρωση που μας παρήχες για τις πολιτικές εξελίξεις στην Μεγάλη Βρετανία.
1: Θα παρακολουθήσουμε.
0: Με μία φράση, συγγνώμη που επιμένω, υπάρχει κλίμα δυσαρέσκειας για το Μουντιάλ στον κόσμο. Στενοχώρια.
2: Σίγουρα. Εντάξει, έχει περάσει το αρχικό μούδιασμα. Αλλά ήταν κάτι που το είχαν πιστέψει και ήταν μια πολύ
0: δεν μπορούν να το χωνέψουν ακόμα.
2: Με την Αργεντινή ακριβώς.
0: Ευχαριστούμε.
2: Αλλά εντάξει, τρίτη θέση δεν είναι άσχημη.
0: Κάθε άλλο, και ειδικά στο μικρό τελικό που ήταν εξαιρετική και η παρουσία της Βρετανίας με τα 6 γκολ. Ευχαριστούμε πολύ, Γιάννη Χανιωτάκη. Πάμε σε διαφημίσεις και ειδήσεις.
3: Κάτι νέο έφτασε στη Ραφίνα. Το ταξίδι αλλάζει επίπεδο με το νέο υπερσύγχρονο Andros King της Golden Star Ferries. Το νέο κόσμημα των Κυκλάδων σε ταξιδεύει με πολυτέλεια, άνεση και ταχύτητα στους πιο golden προορισμούς του Αιγαίου. Καθημερινές αναχωρήσεις για Άνδρο, Τίνο, Μύκονο, χωρίς ταλαιπωρία, στις 7:50 το πρωί από τη Ραφίνα. Μπείτε στο goldenstarferries.gr και κάντε κράτηση σήμερα. Golden Star Ferries. Σας ταξιδεύουμε όπως πραγματικά σας αξίζει.
4: Γεια σας. Θέλουμε να μας προτείνετε το καλύτερο στην εξωτερική θερμομόνωση. Διαβάσαμε για τα Isomat Thermosystem.
5: Ο γιος μας είπε ότι έχουν τα καλύτερα reviews. Και ο γείτονάς μας αυτά έβαλε.
6: Για υψηλές απαιτήσεις και αντοχή στο χρόνο, προτείνω το πιστοποιημένο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Isomat Thermosystem Premium. Με μεγάλη γκάμα αποχρώσεων στους έτοιμους σοβάδες για να πετύχετε το αισθητικό αποτέλεσμα της αρεσκίας σας.
7: Α, τώρα και με γραφητούχα πολυστερίνη Νεοπόρ που παράγεται στη νέα μονάδα. μονάδα διωγγωμένης πολυστερίνης της Ιζομάτ.
8: Τα είπε όλα ο Μαστοράς.
7: Όταν ξέρεις, ξέρεις.
9: Ιζομάτ Thermosystem Premium. Το premium της εξωτερικής θερμομόνωσης.

0: περίμενες ότι οι δουλειές του σπιτιού θα σε έκαναν να λες
1: Αλληλούια, Αλληλούια.
0: Με την ενεργειακή λύση φωτοβολταϊκών The EMI Energy Solar Smart, χωρίς κόστος εξοπλισμού και με χαμηλή χρέωση ενεργοποίησης, θα το πεις. Με συντήρηση και ασφάλιση από τη ΔΕΗ, σταθερή χρέωση βάση της παραγόμενης ενέργειας και εγγυημένα τουλάχιστον 20% ετησίως εξοικονόμηση στο κόστος κατανάλωσής σου. The EMI Energy Solar Smart. Η πιο έξυπνη ενέργειά σου. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον. Σταθερή τιμή χρέωσης ανά κιλοβατόρα για 10 έτη. Πληροφορίες και όροι στο dei.gr. Ρυθμιστής ΡΑΕΗ.
2: Κολέγιο Ανθρωπιστικών Επιστημών ICPS. Σπουδές ψυχολογίας που δεν έχεις φανταστεί. 4 εξειδικευμένα bachelor, 15 πρωτοπόρα master στα ελληνικά με δυνατότητα blended παρακολούθησης. Αναγνωρισμένα προγράμματα του University of Central Lancashire. Μάθε περισσότερα στο 210-645-6565 και στο icps.college. ICPS. Η επιλογή που αλλάζει τη ζωή σου.
3: Κλιματιστικό Μόρις, με ειδικά σχεδιασμένα πτερυγεία και τεχνολογία Smart Flow, εξασφαλίζει τέλεια κατανομή αέρα και με 5 φίλτρα απολαμβάνεται καθαρό και υγιεινό αέρα. Κλιματιστικά και αντλίες θερμότητας Μόρις, με 10 χρόνια εγγύηση.

0: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
1: Αποκαταστάθηκε η κυκλοφορία των οχημάτων στην οδό Πειραιώς, στον Κεραμικό, τμήμα της οποίας παρέμενε κλειστό λόγω τροχαίου ατυχήματος. Η ηγετική δύναμη στον τομέα της αντιτρομοκρατίας και παράδειγμα προς μίμηση για άλλες χώρες χαρακτηρίζει το State Department την Ελλάδα. Απαντώντας σε ερώτηση της Καθημερινής μετά τις πρόσφατες αναφορές του Υπουργού Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο στην Ελλάδα, εκπρόσωπος του State Department υπογράμμισε τη μακρόχρονη συνεργασία Αθήνας και Ουάσιγκτον στον τομέα της ασφάλειας, την οποία κατέταξε μεταξύ των ισχυρότερων παγκοσμίως. Την πεποίθηση ότι ως το 2030 η Ελλάδα μπορεί να επιτύχει την πραγματική σύγκληση με την Ευρώπη και να εξελιχθεί σε μια πολύ καλύτερη χώρα, εξέφρασε ο Πρωθυπουργός παρουσιάζοντας σήμερα το Εθνικό Πρόγραμμα Ανάπτυξης 2026-2030 σε εκδήλωση του Υπουργείου Οικονομικών. Σκοπός μας είναι να φτάσει η ανάπτυξη και στους 1.008 ταχυδρομικούς κώδικες της χώρας, όχι μόνο σε κάθε περιφέρεια, αλλά σε κάθε γωνιά της περιφέρειας, είπε ξεκαθαρίζοντας, ωστόσο, ότι ο σχεδιασμός θα πρέπει να υπηρετεί κοινές εθνικές προτεραιότητες. Στην τελική ευθεία βρίσκεται η ενεργοποίηση 388 νέων καμερών στην Αττική, οι οποίες θα καταγράφουν οδηγούς που παραβιάζουν τον ερυθρό σηματοδότη. Μιλώντας στον Sky, ο Υπουργός Ψηφιακής Διακυβέρνησης Δημήτρης Παπαστεργίου ανέφερε ότι ο εξοπλισμός έχει ήδη εγκατασταθεί και οι νέες κάμερες αναμένεται να τεθούν σε λειτουργία μέσα στο επόμενο δεκαήμερο. Είμαι δαπός με ποινικό παρελθόν και ψυχιατρικά προβλήματα, είναι ο άντρας ο οποίος επιτέθηκε και τραυμάτισε το πρωί με μαχαίρι δύο τουρίστες από τις Ηνωμένες Πολιτείες στη νότια είσοδο του αρχαιολογικού χώρου στην Ακρόπολη. Ο δράστης, ο οποίος συνελήφθη, είχε συλληφθεί ξανά για εξύβριση στην Κυψέλη, ενώ το 2019 είχε συλληφθεί στο Σύνταγμα για κατοχή μαχαιριού. Και ο καιρός γενικά έθριο σήμερα στην Αττική, με λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις το μεσημέρι και το απόγευμα. Έως 38 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, έως 37 βαθμούς στη Θεσσαλονίκη.

0: Επιστρέψαμε τελευταίο μισάωρο της δίωρης εκπομπής σήμερα, Δημήτρη. Αυτή την εβδομάδα θα είμαστε και τις
1: δύο. Το παλεύουμε. Μαζί. Δεν ξέρω τώρα αν έχουμε ικανοποίηση από όσους μας ακούνε, είτε οδηγώντας, είτε σε σπίτι, είτε σε γραφείο. Δεν ξέρω τι
0: για
1: κάνουμε.
0: Για να μας ακούν είναι προφανώς ικανοποιημένοι. Διαφορετικά έχουν επιλογές διαφορετικές.
1: Βάλαμε ένα παλιό κομμάτι τώρα, ελπίζω να τους άρεσε. Mm-hmm. Επειδή λέγαμε κάτι για ταξίδια και βάρκες, εντάξει, βάλαμε.
0: Είσαι το μυαλό σου,
1: το sailing, λοιπόν. Αλλά τώρα τα ταξίδια δεν είναι μόνο τα πραγματικά, είναι και τα εσωτερικά, έτσι δεν είναι? Άλλωστε νομίζω κάτι τέτοιο είχαν και οι στίχοι του τραγουδίου, τώρα δεν τα θυμάμαι, αλλά λέμε τώρα μήπως βελτιώσαμε λίγο το κλίμα αφού βάλαμε τα διάφορα έτσι και διαφορετικά. Τώρα τι θα πούμε,
0: Πούμε εγώ να πω ότι έχουμε αρκετά μηνύματα. Ένα εξ αυτών μου ασκεί κριτική για το αν είναι ηθικό. Όχι, συζήτηση κάνουμε.
1: Ναι, ωραία, ακούμε τα σχόλια.
0: Αν είναι ηθικό το

0: να έχει τη μία ψήφο παραπάνω στην 50 κάλπη,
1: συν 1 που λέμε.
0: Στην εκλογική περιοχή. Ακριβώς. Που είναι η εκλογική διαδικασία. Άλλωστε να μας εκκρεμεί και αυτή η ιστορία με το φοβερό θειασότη του Τραμπ και του Brexit, που υποτίθεται ότι διεκδικεί την επανεκλογή, θα την ξαναπάρει δηλαδή. Ο φίλος μας, ο ευρωσκεπτικιστής και ευρωπολέμιος.
1: Α, που παραιτήθηκε λες από την έδρα του, το Φάρατς.
0: Που κάνει τα παίγνια όλων των ειδών. Ναι, αλλά ναι, τέλος πάντων, να το ξαναεξηγήσουμε και ο ανταποκριτής μας θα μας τα έλεγε ακόμα καλύτερα, το σύστημα είναι ακριβώς αυτό. Δεν είναι η πρώτη φορά που έχει συμβεί, ιδιαίτερα μετά από μια πρωθυπουργία, αν θυμάμαι καλά, στο τέλος της θητείας του Μπλερ είχε αναλάβει ο Γκόρντον Μπράουν, αν θυμάμαι καλά.
1: Βεβαίως.
0: Έτσι δεν είναι, στη διάρκεια τότε της πλειοψηφίας των εργατικών. Έτσι έγινε και μετά επήρε τις εκλογές ο Γκόρντον Μπράουν. Πάντως, με μια ακόμα θητεία. Αλλά τέλος πάντων ήταν πολύ πιο πρόωρο τώρα και οπωσδήποτε κάνει εντύπωση και είναι προφανές ότι σε ένα βαθμό και η πολιτική προσπάθεια που έκανε ο Στάρμερ να εμποδίσει την... γιατί αν δεν είσαι βουλευτής δεν παίρνεις και την προϋπόθεση διεκδίκησης της ηγεσίας είτε των συντηρητικών είτε των εργατικών είτε των άλλων κομμάτων. Το Φλεβάρι είχε γίνει μια άλλη διαδικασία αναπληρωματικών εκλογών και τότε η κεντρική, ας το πούμε, εκλογική επιτροπή του κόμματος με την καθοδήγηση του Στάρμερ είχε εμποδίσει τη δυνατότητα του Στάρμερ να διεκδικήσει την εκλογή του ως βουλευτής. Γιατί ήταν ο δήμαρχος, είπαμε, του ευρύτερου Μάντσεστερ.
1: Όχι του Στάρμερ. Όχι του Στάρμερ.
0: Του Μπέρναμ.
1: Του Μπέρναμ. Να πούμε ότι έχουμε το μήνυμα του κυρίου Χάρη από το Μάντσεστερ που είναι επικριτικός για τον Μπέρναμ, λέγοντας ότι απέτυχε ως δήμαρχος στο Μάντσεστερ όλα αυτά τα χρόνια και απέτυχε να λύσει κυρίως το πρόβλημα των αστέγων και λέει τώρα πώς μπορεί να το λύσει ως πρωθυπουργός και ότι είναι επιβαρημένη, χρησιμοποιώ πιο ευγενική φράση, η κατάσταση στο Ηνωμένο Βασίλειο. Πάντως έχουμε ζητήματα και στην Γερμανία.
0: Το να εκλέγεται πάντως για 10 χρόνια εκεί, κάτι δείχνει ότι υπήρχε μια αποδοχή.
1: Προφανέστατα.
0: Τώρα από εκεί και πέρα, επειδή και παλιότερα είχε διεκδικήσει, το έχουμε ξανασχολιάσει, στην ηγεσία των εργατικών, νομίζω τώρα ήρθε το πλήρωμα του χρόνου. Αν είναι να αποδείξει κάτι, ας αποδείξει με το πώς θα αντιμετωπίσει. Εγώ εκείνο που θα σχολίαζα πάντως, επειδή το είπαμε πριν και με τον καλό ανταποκριτή του Sky, είναι το γεγονός ότι ο πρώην ηγέτης του κόμματος και από τα και ξεχωριστά πρόσωπα με πολλούς ρόλους θέλησε και παίζει το ρόλο του υπουργού και σε προηγούμενες διαδικασίες και τώρα ο Μίλιμπαντ δηλαδή ανέλαβε υπουργός εξωτερικών. Δύσκολα πράγματα να τα δούμε στην Ελλάδα αυτά, γιατί γενικώς βλέπουμε ότι μόνο τους πρώτους πρωθυπουργικούς ρόλους διεκδικούν πολλοί και μετά τα κράθονται και περιμένουν άλλες ιστορίες, να μην το πω τώρα διαφορετικά.
1: Εντάξει, είναι δύσκολο για έναν επικεφαλής να ταχθεί κάτω από έναν τον οποίο είχε υφιστάμενο κτλ. Είναι δύσκολο ψυχολογικά.
0: Είναι δύσκολο, αλλά οι Ευρωπαίοι μας δείχνουν το δρόμο και δεν μας το δείχνουν μόνο οι Βρετανοί και οι Γάλλοι.
1: Αλήθεια.
0: Μας το δείχνουν και οι Ιταλοί και λοιποί και λοιποί.
1: Και μεταξύ
0: άρα,
1: μας...
0: καλό είναι να μετριάσουμε λοιπόν τις αμέτρητες φιλοδοξίες, γιατί έχω ξαναπεί ότι εδώ έχουμε πολλά συμπτώματα. Τέλος πάντων, 52 χρόνια δημοκρατίας είναι μια πορεία προς τα μπρος με τα προβλήματα και τα ελλείμματα, αλλά τέλος πάντων και αυτό είναι νομίζω από τις κινήσεις που πρέπει να δείχνει σε όλους ότι ουδής αναντικατάστατος και οι δημοκρατίες θέλουν και γενικότερους ρόλους από όλους και όλες, για να θυμηθούμε και τις γυναίκες.
1: Μάλιστα. Λοιπόν, πήγα να σου πω για τη Γερμανία. Μεγάλες αναταράξεις στην Γερμανία λόγω όχι τόσο της πράξης όσο του ψέματος και της παρανομίας να υιοθετήσουν επί της ουσίας, όχι να υιοθετήσουν, να γεννήσουν παιδί με παρένθετη μητρότητα το νούμερο 2 του κόμματος
0: που είχε διεκδικήσει στην ηγεσία, ο Γιέν Σπαν.
1: Ακριβώς.
0: Και τι πρόκυψε, που ήταν και τώρα στη διαδικασία του συντηρητικού κόμματος, του Τσέντεου όπως λέγεται, και οδηγήθηκε στην παρέτηση, γιατί τώρα αποκαλύφθηκε εδώ και καιρό δηλαδή είναι η κατάσταση, ότι είχαν κάνει με τον σύντροφό του αυτή την κίνηση στην Αμερική, όπου επιτρέπεται η παρένθετη τεκνοποίηση, να το πω έτσι. Και τώρα το ότι οδηγήθηκε στην παρέτηση, επειδή ήταν και ο κοινοβουλευτικός, ο νούμερο ένα κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του πλειοψηφούντος κόμματος στη Βουλή. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Κατά κάποιο τρόπο θα οδηγήσει σε ανακατατάξεις και στην κυβέρνηση και στο κόμμα της Χριστιανοδημοκρατικής Ένωσης, όπως λέγεται, το λέμε ελληνικά.
1: Είναι συντηρητικό το κόμμα αυτό.
0: Ναι, συντηρητικό κόμμα.
1: στην Γερμανία, και αυτό είναι δύσκολα, δεν είναι τόσο εύπεπτο αυτό ως πράξη, και σκέψω ότι την πίεση αυτή η συντηρητική την έχουν από τα δεξιά τους, κυρίως από το ακραίο, από το ναζιστικό.

0: αντανακλαστικό κόμμα του AfD. Το οποίο όμως πατάει στα συντηρητικά αντανακλαστικά μιας κοινωνίας, ειδικά στα ζητήματα της μετανάστευσης.
1: Απλά να ξεκαθαρίσουμε, επειδή έχει γίνει και εδώ μια αντίστοιχη συζήτηση που σε ένα βαθμό έχει προκαλέσει και εκλογικές πολιτικές ζημίες στη Νέα Δημοκρατία, το θυμίζω γενικότερα, ότι στην Γερμανία είχαν αποδεχθεί και στο συντηρητικό αυτό κόμμα την διεκδίκηση της ηγεσίας εδώ και πολλά χρόνια από πολλούς που έχουν άλλες σεξουαλικές επιλογές, ακόμα και τη συμβίωση να την έχουν νομιμοποιήσει. Άλλο το ένα θέμα, και άλλο το θέμα ότι μέχρι και τώρα που μιλάμε οι Γερμανοί δεν έχουν νόμιμη την ιστορία της παρένθετης εγκυμοσύνης και τεκνοποίησης. Και επειδή ακριβώς δεν είχαν κρατήσει, όπως λέμε, τα θεσμικά πρότυπα, οδηγήθηκε σε παρέτηση. Και τώρα στην πραγματικότητα ο Καγκελάριος νομίζω έχει πιο ελεύθερα χέρια να κάνει μια αναδιαμόρφωση εσωκομματική και κυβερνητική, γιατί θυμίζω ότι δεν πηγαίνει καλά, όπως είπες και εσύ. Και οι δημοσκοπήσεις δείχνουν ότι στις επερχόμενες περιφερειακές εκλογές το Σεπτέμβριο, στη Σαξονία Άνχαλτ, αν θυμάμαι καλά, είναι οι πρώτες, όλα δείχνουν μέχρι τώρα τουλάχιστον ότι το ακροδεξιό και ουσιαστικά με πολλές παραφιάδες νεοναζιστικές AfD θα είναι όχι μόνο πρώτο, αλλά διεκδικεί και την απόλυτη πλειοψηφία εκεί.
0: Εντάξει, είναι μια πολύ κρίσιμη
1: μια
0: συγκυρία.
1: Μια αρνητική εξέλιξη, έτσι όπως πάνε τα πράγματα.
0: Κρίσιμη συγκυρία για την Ευρώπη, αλλά και για τη Γερμανία. Σε μια περίοδο επανεξοπλισμού της Γερμανίας, είχαμε συνηθίσει, είχαμε δεχθεί, είχαμε αποτρέψει την Γερμανία ως Ευρώπη και ως δυτικός κόσμος από τον εξοπλισμό της μετά το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο. Όταν η συγκυρία αλλάζει και όταν την ηγεσία διεκδικούν ακραίοι, όπως είναι το AfD, τότε τα πράγματα έρχονται σε πολύ δύσκολη και δυσάρεστη και δυσανάγνωστη, θα έλεγα, τροχιά. Να πούμε ότι πριν από λίγο ο Πρωθυπουργός ο Κυριάκος Μητσοτάκης μίλησε στο Δίο Αθηνών σε μια εκδήλωση του Υπουργείου Ανάπτυξης για το Εθνικό Πρόγραμμα Ανάπτυξης της επόμενης πενταετίας.
1: Και θα τα μελετήσουμε και θα επανέλθουμε.
0: Ο Πρωθυπουργός πάντως
1: διαβασμένοι αύριο.
0: Ότι η πραγματική σύγκληση με την Ευρώπη θα κριθεί στις επενδύσεις. Να πούμε ότι στις επενδύσεις, στις άμεσες ξένες επενδύσεις το τελευταίο διάστημα τα πάμε πάρα πολύ καλά, και δεν μιλάμε μόνο για επενδύσεις στο real estate αλλά και σε παραγωγικές επενδύσεις που είναι ουσιαστικά η αιμοδοσία της ελληνικής οικονομίας και η ανταγωνιστικότητά της. Να πούμε επίσης ότι υπάρχει η έκθεση του State Department για την τρομοκρατία, όπου κατατάσσει την Ελλάδα στις ηγετικές δυνάμεις της αντιτρομοκρατίας και την χαρακτηρίζει ως πρότυπο για άλλες χώρες. Ένα θετικό νέο που δεν είχαμε συνηθίσει σε αντίστοιχες αναφορές στις εκθέσεις του State Department στο παρελθόν. Θυμίζω ότι η Ελλάδα ήταν το μαύρο πρόβατο της διεθνούς τρομοκρατίας, διότι για πολλά χρόνια ήταν ασύλληπτες οργανώσεις όπως η 17 Νοέμβρη ή η ΟΕΛΑ και στη συνέχεια οι επίγονοι τους, σε μικρότερο βεβαίως βαθμό και επιρροή. Μου κάνει λοιπόν πολύ μεγάλη και θετική εντύπωση η αναφορά αυτή του State Department για τον ηγετικό ρόλο της Ελλάδας στην αντιτρομοκρατία. Και επίσης η σημερινή είδηση που κυριαρχεί στην εσωτερική επικαιρότητα είναι αυτή που ανέφερε στην αρχή για τον τραυματισμό των δύο τουριστών στον αρχαιολογικό χώρο της Ακροπόλεως. Φαίνεται ότι είναι ελαφρύς ο τραυματισμός και δεν είναι κάτι σπουδαίο ως γεγονός που αξίζει να δώσουμε μεγαλύτερη έκταση από αυτή που έχει, δηλαδή ότι ένας άνθρωπος με ψυχικά προβλήματα δρούσε ανεξέλεγκτος παρά το γεγονός ότι στο παρελθόν είχαν εντοπιστεί αυτά τα προβλήματα τα οποία έχει ο άνθρωπος αυτός.
1: Και για να μην ξεχνιόμαστε, μια και λες τώρα για την έκθεση του State Department, εγώ θα γυρίσω στο φίλο μου τον Τραμπ που απείλησε με την επιβολή μεγαλύτερων δασμών. Θυμάστε, μην νομίζουμε ότι έχει τελειώσει η ιστορία. Στον Καναδά πέρασε η συνδιοργάνωση του Μουντιάλ. Είδατε εκεί τις τυπικές χειραψίες, είχαν συγκατοικήσει με την πρόεδρο του Μεξικού και τον Καναδό Πρωθυπουργό.
0: Εντάξει, εκ των πραγμάτων.
1: Τώρα λέει 50% οι δασμοί, αλλά συνεχίζονται οι διαπραγματεύσεις.
0: Εκ των πραγμάτων έγινε αυτό, γιατί οι τρεις χώρες ήταν συνδιοργανωτές του Μουντιάλ. Δεν έγινε γιατί τους κάλεσε ο Τραμπ ως φίλους του. Θα προτιμούσε να έχει άλλους φίλους, όπως τον πρόεδρο της Αργεντινής, που τελικά δεν ήταν στον τελικό του Μουντιάλ, που είναι κοντά και ιδεολογικά και σε επίπεδο αισθητικής είναι κοντά ο πρόεδρος Τραμπ με τον πρόεδρο.
1: Όπως βλέπουμε, το χόι φεύγει, όπως λέει μια παλιά παροιμία. Τελευταίο, λοιπόν, ο κύριος Τραμπ συνεχίζει να κάνει πολλά βαριά πράγματα πέρα από τις απειλές και τις δηλώσεις. Και για να μην ξεχνιόμαστε, και ο πρώην υπουργός του, όσο κράτησε, πόσο κράτησε, περίπου 10 μήνες, 12 μήνες, ο φοβερός πολύ δισεκατομμυριούχος, τρισεκατομμυριούχος τώρα, όπως λέει μάλλον κάποια στατιστική, ο κύριος Μάσκ. Το συζητήσαμε και λίγο χθες, αλλά να το ξαναθυμίσουμε, γιατί αφορά και την Ελλάδα. Τώρα έκανε τις αναρτήσεις και ασχολείται με τον κύριο Κασιδιάρη και λέει ότι αδικήθηκε ο κύριος Κασιδιάρης.
0: Εντάξει, είναι...
1: Φοβερό, φοβερό. Και δεν βλέπω πολλούς να το σχολιάζουν στην Ελλάδα. Καλό είναι να το θυμίσουμε λοιπόν, ότι εδώ έχουμε μια παρέμβαση.
0: Εντάξει, μην δώσουμε παραπάνω αξία από αυτή
1: στο
0: που...
1: Μάσκ, στο Μάσκ να προσέχουμε, λέει, γιατί...
0: Από αυτή που αρμόζει στο Μάσκ. Βέβαια,
1: άμα έχει φτάσει το 1 τρισεκατομμύριο, κάτι σημαίνει. Και επειδή περνάνε και κάτι διαστημόπλια. Διαστημόπλια, λέω, πώς τα λέμε.
0: Και διαστημόπλια.
1: Α, τα πούμε, α, τα πούμε.
0: Σταθμοί διαστημικοί.
1: Τα Starlinks, ναι, ναι. Τα Starlinks.
0: Εννοείς τους δορυφόρους, εσύ, το Starlink, τον δορυφόρο. Κοίταξε να δεις. Εγώ είχα ακούσει μια πολύ ενδιαφέρουσα πρόταση που είχε γίνει από έναν επιδραστικό άνθρωπο της ελληνικής οικονομίας, που είπε ότι η λύση σε αυτή την επιδραστικότητα των ανθρώπων όπως ο Μάσκ, ο οποίος έκανε την περιουσία του κυρίως λόγω των προγραμμάτων που ανέπτυξε η αμερικανική οικονομία και του ανέθεσε και τις τεχνολογίες που παρήγαγε, αλλά με χρηματοδότηση της αμερικανικής οικονομίας, είναι η κρατικοποίηση αντίστοιχων τεχνολογιών και εταιριών. Διότι όσο μια τέτοια εταιρεία γίνεται ανεξέλεγκτη, επαναλαμβάνω, και έχει βασιστεί σε αμερικανικούς ή κρατικούς πόρους, αντίστοιχες εταιρείες, προφανώς την ανάπτυξή τους βασίζονται σε δημόσια έργα, όπως οι εταιρείες του Elon Musk, ήρθε η ώρα, για να μην γίνει ανεξέλεγκτη αυτή η τεχνολογία, να εθνικοποιηθούν και το κράτος να είναι αυτό το αντίστοιχο κράτος με τις υπηρεσίες του που θα κρίνει τον βαθμό της ανεξαρτησίας αντίστοιχων εταιριών. Είναι μια πρόταση η οποία δεν συνάδει με τη φιλελεύθερη οικονομία όπως την έχουμε συνηθίσει, αλλά είναι και μία απάντηση στην ανεξέλεγκτη τεχνολογία, Δημήτρη, και τον ανεξέλεγκτο πλουτισμό των ανθρώπων που παράγεται από την τεχνολογία και την τεχνητή νοημοσύνη που βασίζεται στα δικά μας δεδομένα, χωρίς οι άνθρωποι αυτοί να αποδίδουν μέρισμα στην κοινωνία. Κάπως έτσι δεν είναι τα πράγματα. Νομίζω αυτός ο πλούτος με τον έναν τον άλλο τρόπο θα πρέπει να επιστραφεί στις κοινωνίες, γιατί ανήκει στις ίδιες τις κοινωνίες. Εντάξει, μην με ακούτε πολύ. Σοσιαλιστική, μην θεωρήσετε πολύ σοσιαλιστική την άποψή μου.
1: Δεν έχει καμία κακή έννοια το σοσιαλιστικό. Το θέμα είναι τα πράγματα τι αποδεικνύουν στη συνέχεια, είναι το κοινωνικό. Λοιπόν, το κοινωνικό είναι κανείς που σοβαρός άνθρωπος θα πει ότι κοινωνικά δεν τον ενδιαφέρει να υπάρχει μια καλύτερη διαρθρωμένη πραγματικότητα οικονομική.
0: Οι σύγχρονες τεχνολογίες.
1: Ανθρώπινη.
0: Οι σύγχρονες τεχνολογίες θα δημιουργήσουν τεράστια κοινωνικά ζητήματα και ανισότητες. Για παράδειγμα, την απώλεια εκατοντάδων εκατομμυρίων θέσεων εργασίας στον κόσμο, στον πλανήτη, και υψηλού επίπεδου θέσεων εργασίας από ανθρώπους που έχουν σπουδάσει και πια οι σπουδές τους δεν είναι σύγχρονες με τις νέες εξελίξεις. Πάμε σε διαφημίσεις και θα κάνουμε τον επίλογο με αυτό το θέμα που έχει πολύ ενδιαφέρον.
2: Μόνος του! Κάντου! Μόνος σου είσαι! Μόνος σου!
3: Κανείς δεν πρέπει να παίζει μόνος του. Τι! Πάντα θέλαμε ένα συμπαίκτη στο παιχνίδι μας. Και τώρα παίζουμε με τη Superbet.
2: Παίζουμε!
3: Και βλέπουμε και προβλέπουμε. Με live betting και streaming. Συζητάμε και αναλύουμε στο Super Social. Μοιραζόμαστε. Μαθαίνουμε.
2: Μα...
3: σωπαίνουμε. Μαζί φωνάζουμε. Γελάμε. Πανηγυρίζουμε. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
4: 10, 9, 8, 7, 7. Zeekr 7GT. Η αντίστροφη μέτρηση τελείωσε. Η στιγμή έφτασε. 646 ύπη, 0% σε μόλις 3,3 δευτερόλεπτα. Σκανδιναβικό design. Απόλυτη προσοχή στη λεπτομέρεια. Ανακαλύψτε και οδηγήστε το εντυπωσιακό Zeekr 7GT στο Zeekr Experience Store, Λεωφόρος Κηφισίας 87, Κόμβο Ζαμαρουσί. Zeekr. Time for change.
5: Αγάπη μου, καλά νέα! Εγκρίθηκε το εξοικονομώ μας.
6: Εγκρίθηκε! Επιτέλους! Δεν μου λες, πού θα με πας να το γιορτάσουμε?
5: Στην Ευρώπα! Έρχομαι τώρα από το σπίτι και σε παίρνω.
7: Μπήκε στο εξοικονομώ, γιόρτασέ το στην Ευρώπα. Με 560 πιστοποιημένους αποκλειστικούς συνεργάτες, 2.000 κατασκευαστές με το σήμα Ευρώπα σε όλη την Ελλάδα, εξειδικευμένη τηλεφωνική υποστήριξη και υπηρεσία τεχνικού ελέγχου για την πιστοποίηση της σωστής λειτουργίας. Εξοικονομώ με συστήματα αλουμινίου Ευρώπα.
8: Το Πανεπιστήμιο Κιλ στην Ελλάδα. Το πρώτο παράρτημα Δημόσιου Βρετανικού Πανεπιστημίου που έλαβε άδεια μη κρατικού πανεπιστημίου στην Αθήνα. Σπουδές νομικής σε ένα πλήρες πρόγραμμα υψηλού επίπεδου που καλύπτει εκπαίδευση στο ελληνικό δίκαιο με δυνατότητα εξειδίκευσης στο αγγλικό δίκαιο. Ομάδα έγκριτων ακαδημαϊκών και ενεργών δικηγόρων. Σύγχρονες εγκαταστάσεις στο κέντρο της Αθήνας που περιλαμβάνουν αίθουσα εικονικής δίκης. Το Πανεπιστήμιο Kiel είναι εδώ. kielgreece.gr, Υποκράτους 33.

0: Επιστρέψαμε λίγο πριν το τέλος. Εγώ θα διαμαρτυρηθώ για τον Δημήτρη Στούμπος με τα διεθνή, με τις αλλαγές ηγεσίας στη Βρετανία, με την κρίση στην Γερμανία. Δεν βρήκαμε χρόνο, δεν με άφησε.
1: Είμαστε Ευρωπαίοι, γι' αυτό ασχολούμαστε. Μας ενδιαφέρει τι κάνει και η Γερμανία και η Γαλλία και η Ισπανία. Τη σχολιάζουμε τουλάχιστον. Τώρα,
0: απέτρεψε,
1: η Βρετανία θα προτιμούσαμε να έχει μείνει, είπαμε, αλλά τέλος πάντων. Το υποτίμησαν πολύ τον Brexit.
0: Νομίζω
1: τότε.
0: Κάποια στιγμή θα αρχίσουν να το ξανακοιτούν, να το ξαναβλέπουν από την αρχή. Ειδικά μετά τις απειλές που αισθάνεται η Βρετανία ότι έχει από την Ρωσία. Όμως δεν με άφησες όλο αυτό το διάστημα με την επιμονή σου στα διεθνή να συζητήσουμε για το ΣΥΡΙΖΑ. Έχουμε αλλαγή ηγεσίας, μία νέα σελίδα στο κόμμα αυτό της αριστεράς. Δεν είναι ο κύριος Πολάκης όπου θα... Πράγματι, θα έφερνε μια τελείως διαφορετική οπτική στα πράγματα.
1: Σε βλέπω τώρα τελευταία να πηγαίνεις προς το σοσιαλισμό και να βλέπεις πάντα
0: όπως
1: πολύ πιο θετικά τον κύριο Πολάκη, λοιπόν.
0: Όχι.
1: Τι συμπτώματα είναι αυτά.
0: Δεν τον βλέπω πιο θετικά. Θεωρώ όμως ότι θα είχε κάτι διαφορετικό να πει σε σχέση με το κόμμα του κυρίου Τσίπρα και σε σχέση με τα υπόλοιπα κόμματα της αριστεράς. Θα ήταν ένας άνθρωπος ο οποίος θα είχε πιο ακτιβιστικό χαρακτήρα στην ρητορική του. Ενώ η κυρία Δούρου, αν ρωτήσεις κάποιον σε τι διαφέρει από τον κύριο Τσίπρα, σε τι διαφέρει από τα άλλα κόμματα, από τον κύριο Σακελαρίδη ή δεν ξέρω εγώ του πρώην ΣΥΡΙΖΑ, δεν θα βρεις εύκολα διαφορές.
1: Τώρα δεν είναι δικός μου ρόλος να πω πού θα υπάρξουν διαφοροποιήσεις. Θα υπάρξουν διαφοροποιήσεις όχι μόνο στην κριτική απέναντι στο πολιτικό σχήμα κόμμα του κυρίου Τσίπρα. Mm-hmm. Άλλωστε ήδη έχει αρχίσει μια συζήτηση αρκετά, θα έλεγα, αναβαθμισμένη και έντονη σε σχέση με τα ιδιωτικά πανεπιστήμια ή όπως λέμε με τη ρύθμιση που έχει γίνει τα μη κρατικά, μη κερδοσκοπικά, και υπάρχουν ήδη αντιπαραθέσεις και από την πλευρά του ΣΥΡΙΖΑ, από ό,τι είδα και από την πλευρά του ΠΑΣΟΚ και από την πλευρά του σχήματος του κυρίου Τσίπρα της Ελλάς. Άλλωστε, επειδή η εκλογή της κυρίας Δούρου, που στην πραγματικότητα είναι μια περίπου de facto, να το πω όσο μπορώ πιο κομψά, ένα de facto πολιτικό προβάδισμα mm-hmm. ηγεσίας, γιατί ο θεσμικός ρόλος είναι πρόεδρος της κοινοβουλευτικής ομάδας. Δεν πρόκειται μέσα στο καλοκαίρι να γίνουν διαδικασίες, ούτε γίνονται, ούτε θα ήταν εύκολο και πολιτικά και αριθμητικά να γίνει τέτοια διαδικασία εκλογής προέδρου, όπως λέει το καταστατικό.
0: Αριθμητικά μπορούν να βρεθούν σε ένα νησί να πάρουν τις διακοπές.
1: Επειδή πάμε για μακρόχρονη προεκλογική εκστρατεία, αν τηρήσει τα λόγια του ο Πρωθυπουργός μας, νομίζω θα βρουν το χρόνο το φθινόπωρο να δουν και το θέμα της ηγεσίας. Και ίσως αυτό συγκρατεί σε ένα βαθμό και το κατέβασμα, δείχνει μάλλον σε ένα βαθμό το κατέβασμα των εσωκομματικών δημόσιων τόνων του κυρίου Πολάκη. Γιατί θυμίζω ότι έλεγε να μην διεκδικήσει την προεδρία της κοινοβουλευτικής ομάδας.
0: Η ουσία είναι ότι φαίνεται ότι ο ΣΥΡΙΖΑ υπό την ηγεσία της κυρίας Δούρου ή του κυρίου Πολάκη, αλλά της κυρίας Δούρου σε αυτή την φάση, ότι θα έχει αυτόνομη πορεία, δηλαδή μια διαφορετική στρατηγική.
1: Το
0: από
1: είπε
0: αυτή
1: και
0: που
1: στην
0: είχε εφαρμόσει ο κύριος Φάμελος. Οπότε θα έχει ενδιαφέρον να δούμε τη συνέχεια.
1: Και για να
0: και
1: πω
0: αν
1: και
0: αυτό
1: μια...
0: θα πλήξει το κόμμα του κύριου Τσίπρα, πες το πολύ γρήγορα όμως, γιατί φτάσαμε στο τέλος.
1: Μπαμπαμ, το παίρνω αφαιρετικά. Το ότι και μια γυναίκα στο πιδάλιο του ΣΥΡΙΖΑ αυτή τη στιγμή.
0: Θετικό είναι.
1: Της δίνει άλλα μπόνους.
0: Θετικό
1: και
0: είναι.
1: Και στο σχήμα παρά τα προβλήματα.
0: Και περισσότερες γυναίκες μπαίνουν μπροστά.
1: Και έχει και εμπειρίες για τα διεθνή κτλ. Εντάξει. Και αυτοδιοικητικές εμπειρίες, τα υπόλοιπα επί της οθόνης, έχουμε καιρό.
0: Τα υπόλοιπα που έχουμε να πούμε και για το ΣΥΡΙΖΑ και για τα υπόλοιπα πολιτικά αύριο, θα είμαστε και πάλι μαζί στις 11.
1: Καλή συνέχεια, προσοχή.
2: Καλοκαίρι, σκάει ο Τζίτζικας και μαζί του κι εσύ. Κίνηση, φωνές, ζέστη, πολύ ζέστη, φούρνος. Και το μόνο που σκέφτεσαι είναι να γυρίσεις σπίτι. Μέχρι που ανοίγεις την πόρτα και βλέπεις πως και μέσα είναι φούρνος. Χαλάρωσε, έχεις πίτσος. Κλιματιστικό πίτσος με λειτουργία turbo. Για ιδανικές συνθήκες στη στιγμή, ακόμα και από το κινητό σου. Λειτουργία θόρυβα, για να χαλαρώνεις χωρίς τίποτα να σε ενοχλεί. Μάθε περισσότερα στο pizzos.gr.
3: Τι παίζεις εκεί?
4: Δωροστροφό της Novibet.
3: Δωροτροχό?
4: Όχι, όχι. Αυτό που στροφάρει και δίνει δώρα. Δωροστροφό. Εσύ, σαν σοφή κουκουβάγια, θα έπρεπε να τα ξέρεις αυτά. Αλλά μάλλον δεν στροφάρεις.
3: Α, δεν θα βγάλω άκρη μαζί σου.
5: Είσαι ξυπνιός. Στη Novibet έχεις δωρεάν καλοκαιρινό δωροτροχό που χληρώνει δώρα συνολικής αξίας έως 30.000 ευρώ και προσφορά Happy Hours. Novibet. Όλα είναι δυνατά. Ρυθμιστή σε συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
6: Τάπας, τσούρος, πλάθα μαγιόρ, παέγια, φιέστα και σιέστα και τι χαμόν!
7: Κυρία μου, εγώ τη βενζίνη να βάλω ρώτησα.
6: Βάλε, βάλε. BP Ultimate, να πάμε Μαδρίτη.
8: Γίνε μέλος στο BP Me, εφοδιάσουμε BP Ultimate καύσιμα μέχρι και τις 31 Ιουλίου και διεκδίκησε μία από τις 4 Audi Revolut F1 Team εμπειρίες στη Μαδρίτη. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο BP Me App.
9: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Σπούδασε στην πληρέστερη σχολή τεχνικών επαγγελμάτων στην Ελλάδα. Μηχανοτρονική, υβριδική τεχνολογία, ηλεκτροκίνηση, επαγγελματικά οχήματα και μηχανήματα. Μηχανολογία μοτοσυκλετών, ηλεκτρολογία, συκτικών, θερμοϊδραυλικών, φωτοβολταϊκά. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση.
10: 14 Σεπτεμβρίου στο Καλλιμάρμαρο, η μεγάλη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε. Μάνος Λοΐσος. Ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία. Συμμετέχουν Αφιλοκερδός, Δήμητρα Γαλάνη, Γιάννης Διονυσίου, Γιώργος Νταλάρας, Βασίλης Παπακοσταντίνου, Μίλτος Πασχαλίδης, Μαρίνα Σάτι, Κώστας Τριανταφυλίδης, Ελένη Τσαλιγοπούλου, Νεφέλη Φασούλη.
11: Το παλιό ρολόι του μικρού σταθμού.
10: Εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο όλοι μαζί μπορούμε.gr.
12: Η ώρα είναι μία.

0: 100,3.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είναι η ειδήσεις του Sky με τη Δέσποινα Χριστοπούλου. Σε κατάσταση συναγερμού για πυρκαγιά κατηγορία 5 θα είναι αύριο Αττική, Βιωτία, Φθιώτιδα, Αργολίδα και Κορινθία, σύμφωνα με το χάρτη που εκδίδει η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας. Σημειώνεται αυτή είναι η πρώτη φορά για φέτος που περιοχές της χώρας θα βρίσκονται στην 5η βαθμίδα της κλίμακας. Πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς κατηγορίας 4 προβλέπεται και για αρκετές άλλες περιοχές της υπηρετικής και νησιωτικής χώρας. Ναυτικό ατύχημα σημειώθηκε νωρίς το πρωί στο λιμάνι της Ούδας στην Κρήτη, όταν δύο πλοία συγκρούστηκαν υπό διευκρίνιστες συνθήκες εντός του λιμένα. Πρόκειται για το επιβατικό οχηματαγωγό Έλληρος και το επιβατικό οχηματαγωγό Ιωσήφ Κάπα, το οποίο επρόκειτο να αναχωρήσει για τον Πειραιά. Από τη σύγκρουση δεν υπήρξε τραυματισμός, ούτε προκλήθηκε θαλάσσια ρήπανση και για τα δύο πλοία απαγορεύτηκε ο απόπλους. Συναγερμός σήμανε νωρίς το πρωί στην νότια είσοδο του αρχαιολογικού χώρου της Ακρόπολης απέναντι από το μουσείο και τα εκδοτήρια των εισιτηρίων, όπου ένας άνδρας επιτέθηκε με μαχαίρι σε δύο τουρίστες από τις Ηνωμένες Πολιτείες. Η γυναίκα τραυματίστηκε ελαφρά στο χέρι, ενώ ο άνδρας πιο σοβαρά στο πόδι. Σύμφωνα με όσα έχουν γίνει γνωστά, ο δράστης είναι 60 ετών ημεδαπός, αντιμετωπίζει ψυχιατρικά προβλήματα, ενώ έχει ποινικό παρελθόν, καθώς τον Ιούνιο είχε συλληφθεί για εξύβριση στην Κυψέλη και το 2019 είχε συλληφθεί στο Σύνταγμα για κατοχή μαχαιριού. Την πεποίθηση ότι ως το 2030 η Ελλάδα μπορεί να επιτύχει την πραγματική σύγκληση με την Ευρώπη και να εξελιχθεί σε μια πολύ καλύτερη χώρα, εξέφρασε ο Πρωθυπουργός, παρουσιάζοντας το Εθνικό Πρόγραμμα Ανάπτυξης 2026-2030 σε εκδήλωση του Υπουργείου Οικονομικών. Ο κ. Μητσοτάκης υποστήριξε ότι η δημοσιονομική σταθερότητα της χώρας επιτρέπει πλέον στην κυβέρνηση να χρηματοδοτεί ταυτόχρονα κοινωνική, πολιτική και αναπτυξιακές επενδύσεις. Σκοπός μας είναι να φτάσει η ανάπτυξη και στους 1.008 ταχυδρομικούς κώδικες της χώρας, όχι μόνο σε κάθε περιφέρεια αλλά και σε κάθε γωνιά της περιφέρειας, είπε. Την Ελλάδα ως ηγετική δύναμη στον τομέα της αντιτρομοκρατίας και ως παράδειγμα προς μίμηση για άλλες χώρες, χαρακτηρίζει το State Department, εξαίροντας την αποφασιστικότητα και την αποτελεσματικότητά της στην αντιμετώπιση της ακροαριστερής και αναρχικής τρομοκρατίας. Απαντώντας σε ερώτηση της Καθημερινής, μετά τις πρόσφατες αναφορές του Υπουργού Εξωτερικών Μαρκο Ρούμπιο στην Ελλάδα, εκπρόσωπος του State Department υπογράμμισε τη μακρόχρονη συνεργασία Αθήνας και Ουάσιγκτον στον τομέα της ασφάλειας, την οποία κατέταξε μεταξύ των ισχυρότερων παγκοσμίων. Στην τελική ευθεία βρίσκεται η ενεργοποίηση 388 νέων καμερών στην Αττική, οι οποίες θα καταγράφουν οδηγούς που παραβιάζουν τον ερυθρό σηματοδότη. Μιλώντας σήμερα στο Sky, ο Υπουργός Ψηφιακής Διακυβέρνησης Δημήτρης Παστεργίου ανέφερε ότι ο εξοπλισμός έχει ήδη εγκατασταθεί και οι νέες κάμερες αναμένεται να τεθούν σε λειτουργία μέσα στο επόμενο δεκαήμερο. Σήμερα αναμένεται να τεθούν προς ψήφιση στην Ολομέλεια οι διατάξεις με τις οποίες καταργείται η περικοπή των συντάξεων χειρίας μετά την τριετία για τους ασφαλισμένους του νόμου Κατρούγκαλου. Προς ψήφιση αναμένεται να τεθούν και οι νέες παρεμβάσεις για τη χρήση των ηλεκτρικών πατινιών. Με την προκήρυξη του διαγωνισμού από τη Στάση ξεκινάει η διαδικασία για την πλήρη αναβάθμιση και εγκατάσταση κλιματισμού σε σειρμούς πρώτης γενιάς που εξυπηρετούν τις γραμμές 2 και 3 του μετρό της Αθήνας. Η αναβάθμιση αφορά τους πρώτους σειρμούς που κυκλοφόρησαν με την έναρξη της λειτουργίας του μετρό και σήμερα συμπληρώνουν 26 χρόνια κυκλοφορίας. Σε πρώτη φάση, το πρόγραμμα περιλαμβάνει 12 σειρμούς των 6 οχημάτων, μεταξύ αυτών και 4 που είναι ακινητοποιημένοι. Η διαγωνιστική διαδικασία εκτιμάται ότι θα ολοκληρωθεί εντός του 2026. Η διάρκεια υλοποίησης του έργου ορίζεται σε 36 μήνες από την υπογραφή της σύμβασης. Έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 66 ετών ο συγγραφέας Αλέξης Σταμάτης. Το τελευταίο διάστημα αντιμετώπιζε προβλήματα υγείας. Είχε εκδώσει 20 μυθιστορήματα και συνολικά 34 βιβλία, ενώ έργα του έχουν μεταφραστεί και εκδοθεί σε πολλές χώρες. Στο συλληπιτήριο μήνυμά της, η Υπουργός Πολιτισμού Λίνα Μενδώνη αναφέρει ότι ο Αλέξης Σταμάτης υπήρξε από τις σπάνιες εκείνες περιπτώσεις που συνδύαζαν δίκαια την αγάπη του αναγνωστικού κοινού με τη θεσμική αναγνώριση.
2: Χρειάζεται να είσαι ειδικός στις επενδύσεις για να επενδύσεις? Με την υπηρεσία Personal Investment Portfolios της Eurobank, όχι. Γιατί έχεις πρόσβαση σε διαμορφωμένα επενδυτικά χαρτοφυλάκια που διαχειρίζεται η Eurobank Asset Management, τα ΕΔΑΚ, και επενδύουν σε αμοιβαία κεφάλαια. Επιλέγεις το χαρτοφυλάκιο που ταιριάζει με το δικό σου επενδυτικό προφίλ και επωφελείσαι από τα πλεονεκτήματα της επαγγελματικής διαχείρισης από τους ειδικούς. Μάθε περισσότερα στο eurobank.gr ή κλείσε ραντεβού με το στέλεχος που σε εξυπηρετεί. Σε κάθε μπροστά, Eurobank. Η Eurobank Asset Management ΕΔΑΚ δεν εγγυάται το αποτέλεσμα της διαχείρισης χαρτοφυλακίου. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και οι προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές.
1: Κλείνουμε το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού. Μας ενημερώνει η μετεωρολόγος Χριστίνα Σούζη.
0: Ό,τι καιρό κι αν κάνει, η Ντουροστίκ έχει τα κατάλληλα υλικά για το σπίτι σου.
3: Στην Αττική σήμερα Τρίτη θα υπάρχει ηλιοφάνεια, ανεμεταβλητή 3 με 4 μποφόρ και θερμοκρασία δεκμανθεί από 25 έως 37 με 38 βαθμούς. Θεσσαλονίκη σήμερα πιθανότητα για απογευματινές μπόρες, τα γύρω ρινά ή θερμοκρασία έως 37 βαθμούς. Γενικότερα σήμερα Τρίτη στην κεντρική, την Ανατολική Μακεδονία και τη Θράκη το μεσημέρι και το απόγευμα θα σημειωθούν τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες, στην υπόλοιπη χώρα γενικά έθριος καιρός. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρει, στο Ιόνιο 3 με 5 μποφόρ και στο Αιγαίο 4 με 6. Η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι στα Ηπειρωτικά έως 39 με 40 και τοπικά 41 βαθμούς και στα νησιά έως 35 με 37. Την Τετάρτη τοπικές βροχές, οι μπόρες και σποραδικές καταιγίδες θα σημειωθούν κυρίως το μεσημέρι και το απόγευμα στα βόρεια, βόρειο-ανατολικά ορεινά, στην υπόλοιπη χώρα λίγη συννεφιά. Οι άνεμοι θα πνέουν δυτική, βόρειο-δυτική 4 με 6 μποφόρ και η θερμοκρασία θα σημειώσει πτώση στα βόρεια, στα νότια ηπειρωτικά όμως καθώς και στη νότια νησιωτική χώρα θα διατηρηθεί σε υψηλά επίπεδα. Τέλος, την Πέμπτη, στα ανατολικά ηπειρωτικά της Σποράδες και την Εύβοια θα σημειωθούν τοπικές βροχές και πιθανώς μεμονωμένες καταιγίδες, στην υπόλοιπη χώρα γενικά έθριος καιρός με πιθανότητα για τοπικές βροχές ή μπόρες στα ορεινά ηπειρωτικά το μεσημέρι και το απόγευμα. Οι άνεμοι βόρειοι 3 με 5, στα πελάγια 6 και πρόσκαιρα στο νότιο ανατολικό Αιγαίο έως 7 μποφόρ και η θερμοκρασία θα σημειώσει πτώση σε όλη τη χώρα. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
4: Συνάδελφε, άκου να δεις. Όταν με ρωτάνε για τις σκόλες πλακιδίων, τους λέω: πριν 3 δεκαετίες δοκίμασα την πρώτη ακριλική κόλλα στην Ελλάδα. Ντουροστίκ ακριλική κόλλα πλακιδίων. Έχει αντέξει σε σεισμούς και διάφορες δοκιμασίες και πιστεύω ότι θα αντέξει για πολλές δεκαετίες ακόμα. Ακόμα αυτήν επιλέγω και εμπιστεύομαι. Τώρα δε που είναι της μόδας τα μεγάλα πλακάκια, δοκίμασα και την ακριλική τζέλ της Ντουροστίκ που μου την πρότειναν εκεί που ψωνίζω και τη βρήκα και αυτή εξαιρετική. Συνάδελφοι, δοκιμάστε την. Εμπιστευτείτε την. Ντουροστίκ, προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
1: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Και τώρα μαζί σας ο Νότης Παπαδόπουλος.

0: Καλημέρα, καλημέρα. 1:10 Sky 100,3. Τρεις και σήμερα μήναν, δεν μπορώ να μην σας το πω. Μετράω ανάποδα, τι να κάνω, ψέματα να πω. Όπως το έκανα στο σχολείο, ξέρω.
1: Και εγώ μετράω ανάποδα, τρεις και μία.
0: Και βέβαια δίπλα μου η Χριστίνα, γιατί.
1: Γεια σας.
0: Με παίρνω και τα λένε, τι θα γίνει, έχουμε, λέει, πώς το λένε, πώς είναι αυτό, καύσωνας.
1: Ήπιο καύσωνα.
0: Για πες.
1: Ήπιο καύσωνα. Και λέω ήπιο καύσωνα γιατί. Εντάξει, δεν φτάσαμε και τους 45 βαθμούς, δεν θα τους φτάσουμε. Είναι εχθές, σήμερα και αύριο για την κεντρική και νότια Ελλάδα. Αύριο στη Βόρεια Ελλάδα θα πέσει η θερμοκρασία. Είναι δύο δύσκολες μέρες. Η θερμοκρασία σήμερα στα υπηρετικά 40 με 41. Τώρα μπορεί να δούμε και κανένα 40 διάρι. Και αύριο. Εγώ θεωρώ ότι η Αττική θα είναι γύρω στους 37 με 38 βαθμούς σήμερα. Η Αττική το χειρότερη μέρα της θα είναι αύριο. Mm. Πάντα το κάνει αυτό. Στο τελείωμα του καύσωνα η Αττική βγάζει ναι, πολύ πράγμα. Άρα λοιπόν αύριο στην Αττική μπορεί να δούμε και 39. Η Θεσσαλία θα είναι γύρω στους 41 βαθμούς, πιθανόν και 42. Φθιώτιδα και Φωκίδα επίσης. Και η Ανατολική, Βορειοανατολική Πελοπόννησος επίσης, με 40 γεμάτα, ίσως και 41.
0: Αλλά μετά φεύγει το κακό.
1: Αλλά φεύγει το κακό μετά, ναι. Η Δυτική και η Βόρεια Ελλάδα θα έχει ήδη πέσει από αύριο, Δυτική-Βορειοδυτική. Την Πέμπτη θα πέσει σε όλη τη χώρα. Δηλαδή εδώ στην Αττική την Πέμπτη θα έχουμε 34-35 βαθμούς και την Παρασκευή 32.
0: Και είμαστε πολύ καλύτερα από την υπόλοιπη Ευρώπη.
1: Δεν το συζητώ καν. Τόσοι έχουν πεθάνει, το ξεχάσατε αυτό. Εμείς έχουμε τρεις μέρες ζέστη και το έχουμε κάνει θέμα. Όταν καύσωνα πέρυσι, πρόπερσι και πριν 3 χρόνια, βλέπαμε από το Μάιο μήνα καύσωνες. Δηλαδή. Άρα εφέτος είμαστε πάρα πολύ καλά.
0: Γλιτώσει. Αλλά έχουμε 5 λες, αύριο.
1: Α, ναι, το χάρτης για τις πυρκαγιές, ναι. Αύριο θα βγει με κόκκινο, αν δεν έχει βγει ήδη, δηλαδή σε ορισμένες περιοχές, όπως είναι η Θεσσαλία, η Φθιώτιδα, η Φωκίδα, η Στερεά, Ανατολική Στερεά μέσα και η Αττική, Εύβοια και Βορειοανατολική Πελοπόννησος, αν θυμάμαι καλά, αυτές είναι οι περιοχές, είναι το πρώτο πεντάρι. Πρέπει να είμαστε υπερβολικά προσεκτικοί όλοι, να μην βάζουμε τα δάχτυλάκια μας, να βγάζουμε τα ματάκια μας.
0: Σημαίνει δηλαδή πολύ ζέστη, ξηρασία
1: και αέρας. Είναι κυρίως δυτικός, βορειοδυτικός άνεμος, που σε ορισμένες από αυτές τις περιοχές είναι και καταβάτης, οπότε το εξάρι που είναι μέσος άνεμος θα γίνεται περισσότερο. Όταν κατεβαίνει το βουνό. Ό,τι χειρότερο είναι το 5, ακριβώς θέλει πολύ μεγάλη προσοχή. Και την Παρασκευή έχουμε μεταβολή του καιρού με βροχές και καταιγίδες. Καλό!
0: Ευτυχώς.
1: Κοίτα, καλό θα είναι αν δεν έχει έντονα φαινόμενα και δεν έχει. Όχι, αν δεν έχει καταστροφές. Αυτό θέλω να πω. Αν είναι απλές βροχές θα είναι καλό. Αλλά έχω την εντύπωση ότι δεν θα είναι. Αυτό ήταν το μπουρίνι στη Βόρεια Ελλάδα. Ναι. Έτσι κι αλλιώς από την εποχή μετά από τόση ζέστη, όπου βγάζει καταιγίδα είναι μπουρίνι. Και σήμερα θα βγάλει στα βορειοανατολικά και αύριο θα βγάλει στα βορειοανατολικά, Ανατολική Μακεδονία, Θράκη. Θέλει προσοχή και γιατί μπορεί να είναι πάλι μπουρίνι, διόλα πιθανό.
0: Χριστίνα μου, σε ευχαριστώ πολύ.
1: Καλή άδεια, καλό καλοκαίρι.
0: Όχι ακόμα.
1: Εντάξει.
0: Αλλάζουμε θέματα βέβαια τώρα γιατί δεν μπορούμε να συζητάμε για τον καιρό. Αν θα ήθελα, είναι πολύ καλύτερο να συζητάμε για τον καιρό από αυτά τα οποία θα πούμε. Έχω στο τηλέφωνο τον φίλο Σταύρο Παντωνίου που καλύπτει τα θέματα της Νέας Δημοκρατίας και της κυβέρνησης για την καθημερινή. Σταύρο! Καλό μεσημέρι.
2: Καλό μεσημέρι, Νότι.
0: Τι έγινε, έχασε τη χθεσινή ημέρα, τι έγινε με τον Πρωθυπουργό στην κοινοβουλευτική ομάδα?
2: Ήταν μια ενδιαφέρουσα ομιλία στην κοινοβουλευτική ομάδα. Αν μπορώ να σου το πω σε τίτλους για να μπεις στο κλίμα αφού την έχασες, θα σου πω το εξής, ότι καταρχήν ο κύριος Μητσοτάκης επανέλαβε ότι οι εκλογές θα γίνουν την άνοιξη του 2027 και όταν ο Πρωθυπουργός επαναλαμβάνει διαρκώς κάτι, πρέπει να το λάβουμε υπόψη μας. Εντάξει, αντιλαμβάνομαι την κουβέντα η οποία έχει και πολλά επιχειρήματα που λέει ότι οι εκλογές θα γίνουν το φθινόπωρο του 26. Αντιλαμβάνομαι και είναι και δεδομένο, όχι απλά το αντιλαμβάνομαι, ότι η Νέα Δημοκρατία προετοιμάζεται, ο μηχανισμός της Νέας Δημοκρατίας για αυτό το ενδεχόμενο, αλλά από εκεί και πέρα όταν ο Πρωθυπουργός ανά δύο μέρες λέει συνέχεια ότι οι εκλογές θα γίνουν την άνοιξη του 27, δεν μπορούμε να μην το λάβουμε υπόψη μας, γιατί σίγουρα λέω εγώ τώρα ότι οι επαναλαμβανόμενες τοποθετήσεις του κυρίου Μητσοτάκη για το ότι οι εκλογές θα γίνουν το 27 μπορούν κάλλιστα να γίνουν ένα αντιπολιτευτικό σποτάκι, εφόσον οι εκλογές προκηρυχθούν για το φθινόπωρο, από την αντιπολίτευση, από το Πασόκ, από τον κύριο Τσίπρα, που να λέει ότι κοιτάξτε την αναξιοπιστία του κύριου Μητσοτάκη, μας έλεγε συνέχεια εκλογές το 27 και τελικά τις κάνει τώρα.
0: Καλά, δεν θα χάσει. Δεν χάνει κάποιες εκλογές επειδή είπε κάτι παραπάνω. Εξάλλου το είπε ο άνθρωπος, αλλά εμείς τρέχουμε, λέει, σαν εκλογές να είναι αύριο.
2: Ναι, το λέω όμως με την έννοια του ότι όταν διαρκώς το λέει ανά δύο μέρες, είναι κάτι το οποίο δεν μπορούμε να μην λάβουμε υπόψη μας. Δεν λέω ότι είναι δεδομένο ότι οι εκλογές θα γίνουν το 27. Προφανώς το πολιτικό σκηνικό αλλάζει τόσο γρήγορα και είναι τόσο ευμετάβλητο πλέον, που είναι προφανές ότι μπορεί να συμβεί το οτιδήποτε και να αποφασίσει ο κ. Μητσοτάκης πράγματι να γίνουν οι εκλογές αμέσως μετά τη ΔΕΘ. Αλλά λέω ότι καλό είναι να τα βάζουμε όλα λίγο πιο ανοιχτόμυαλα πάνω στο τραπέζι και να λαμβάνουμε υπόψη για αυτό το οποίο λέει ο Πρωθυπουργός. Το άλλο το οποίο είχε ιδιαίτερο ενδιαφέρον είναι ότι έθεσε το θέμα της ΔΕΘ, αυτά τα οποία πρόκειται να προαναγγείλει στη ΔΕΘ, ως διαιρετική τομή στο πολιτικό σκηνικό, πιέζοντας από τώρα, κάτι το οποίο θα το δούμε το επόμενο διάστημα και πολύ περισσότερο, πιέζοντας το ΠΑΣΟΚ προς μία κατεύθυνση, είπε δηλαδή ότι εγώ θα πω για τη μεσαία τάξη, για τους ελεύθερους επαγγελματίες, θα προχωρήσω σε παροχές οι οποίες θα είναι στην κατεύθυνση των φοροελαφρύνσεων και αυτό είναι κάτι το οποίο θα έχει ενδιαφέρον να δούμε ποια θα είναι η στάση του ΠΑΣΟΚ. Τι κάνει ο κύριος Μητσοτάκης με αυτό? Ουσιαστικά θέτει μονίμως, πιέζει πολιτικά το ΠΑΣΟΚ και κυρίως τους ψηφοφόρους του ΠΑΣΟΚ, θεωρώντας ότι το σπρώχνει προς τα αριστερά και κοιτάζοντας, απευθυνόμενος πάντα προς ένα μετριοπαθές κοινό του ΠΑΣΟΚ, ένα κεντρό κοινό του ΠΑΣΟΚ, το οποίο θέλει να το ρημουλκίσει προς την πλευρά της Νέας Δημοκρατίας. Αυτό συμβαίνει γιατί στο Μαξίμου έχουν αντιληφθεί ότι η μοναδική δεξαμενή για να ανεβάσουν τα ποσοστά και να πλησιάσουν την αυτοδυναμία είναι από τον κεντρό χώρο. Θεωρώ ότι ένα πιο δεξιό κομμάτι, το οποίο έχει απομακρυνθεί από τη Νέα Δημοκρατία, είναι πιο δύσκολο να επιστρέψει στη Νέα Δημοκρατία. Άρα περισσότερο ο κόσμος ο οποίος μπορεί να επιστρέψει και να ανεβάσει τα ποσοστά της Νέας Δημοκρατίας, οι πολίτες αυτοί, προέρχονται από τον κεντρό χώρο. Αυτό είναι κάτι το οποίο έχει μετρηθεί στο Μέγαρο Μαξίμου, το ξέρουν και προσπαθεί μέσω αυτής της πίεσης που ασκεί ήδη εν ώψη ΔΕΘ να ρημουλκίσει αυτό το κοινό.
0: Ναι, αλλά βλέπω πάντως ότι στη δεξιά του πλευρά υπάρχει μεγάλη αντίδραση. Βλέπω τώρα τη Δημοκρατία λέει αμετανόητος και επικίνδυνος. Ρεσιτάλ θράσους από το Μητσοτάκη στην κοινοβουλευτική της Νέας Δημοκρατίας. Δηλαδή ασκείται κριτική από τα δεξιά, την οποία πρέπει να τη δει ο Πρωθυπουργός. Τι θα κάνει με αυτήν?
2: Ναι, πολύ σωστά το λες, και εκτός από την κριτική που ασκείται από τα δεξιά, ας πούμε σε επίπεδο μηντιακό ή επικοινωνίας, υπάρχει ένας κόσμος που όντως έχει απομακρυνθεί από το κυβερνών κόμμα το τελευταίο διάστημα και φαίνεται ότι είναι αρκετά δύσκολο, πιο δύσκολο από ότι η κεντρώη που λέγαμε πριν, να επιστρέψει στη Νέα Δημοκρατία. Και εκεί πρέπει να βάλουμε και την παράμετρο του Αντώνη Σαμαρά. Εφόσον ο κύριος Σαμαράς κάνει το κόμμα, θα υπάρχει μια ψήφος η οποία θα είναι ιδιαίτερα εύκολη για έναν δεξιό, απενεχοποιημένη. Ο ψηφοφόρος της Νέας Δημοκρατίας, ο δεξιός ψηφοφόρος, πιο δύσκολα θα έλεγε ψηφίζω τον Κυριάκο Βελόπουλο και την κυρία Καριστιανού, από ότι να πει ψηφίζω έναν πρώην πρωθυπουργό και έναν πρώην πρόεδρο του κόμματος. Εκεί νομίζω ότι πολύ σωστά το λες, ότι είναι κάτι το οποίο πρέπει να το λάβει υπόψη της η Νέα Δημοκρατία. Και πρέπει να σου πω σε αυτό ότι παρά το ότι το προηγούμενο διάστημα υπήρχε μια μεγαλύτερη απαξίωση της κινητικότητας του κυρίου Σαμαρά, νομίζω ότι το τελευταίο διάστημα το βλέπουν λίγο πιο σοβαρά και θα το δουν πιο σοβαρά με ποιο τρόπο θα αποδομήσουν και θα αντιμετωπίσουν το ενδεχόμενο κόμμα του κυρίου Σαμαρά. Είναι κάτι που νομίζω θα το δούμε το επόμενο διάστημα.
0: Πάντως αντιλαμβάνομαι ότι υπάρχει και αντίδραση και από τη δεξιά πλευρά, ότι σε αυτό που είπε ο κ. Μητσοτάκης, ότι μόνο τέσσερις λέει, θα διώκονται από τους βουλευτές μας, θα πρέπει η αντιπολίτευση να μας ζητήσει συγγνώμη.
2: Εντάξει, νομίζω ότι τις τελευταίες μέρες αυτό που είχε υποθεί στην αρχή, να μας ζητήσει συγγνώμη η αντιπολίτευση, έχει σταματήσει να το ακούμε. Νομίζω ότι καταλάβανε ότι δεν είναι επιχείρημα πολιτικό και ενοχλεί και κάποιο κόσμο, να το πούμε πολύ απλά.
0: Ναι.
2: Όταν παραπέμπονται τέσσερις, προφανώς δεν λέω εγώ, έχουν και το τεκμήριο της αθωότητας, προφανώς και δεν είναι υπερέβαλη αντιπολίτευση και δεν είναι στο βαθμό που λέγανε ότι θα υπάρχει είτε κακούργημα είτε υπάρχει μεγάλο οικονομικό πλήγμα. Ναι, τα ποσά είναι πιο μικρά βάσει αυτού που είπε η Ευρωπαία Εισαγγελέα. Τα ποσά δεν είναι ποσά τα οποία έχουν επωφεληθεί οι ίδιοι οι βουλευτές σε καμία περίπτωση. Είναι ποσά τα οποία είναι ζημία προς το δημόσιο και είναι μικρότερα, επαναλαμβάνω, πράγματι. Αλλά αυτό μέχρι το να μας ζητήσει συγγνώμη η αντιπολίτευση, νομίζω ότι ήταν μια επικοινωνιακή υπερβολή την οποία τη ζήγησαν καλύτερα. Το τελευταίο διάστημα και έχουμε σταματήσει να το ακούμε.
0: Και αποξενώνει κιόλας ένα κεντρό σοβαρό κοινό, το οποίο ξέρεις, λέει, ζητάει και τα ρέστα τώρα και τους στέλνουν τέσσερις. Δηλαδή, αυτό ήταν το κύριο επιχείρημα, αν θυμάσαι, της κυβέρνησης, όταν έλεγε ότι ο κύριος Παπάς με 13-0 καταδικάστηκε. Αν καταδικαστεί ένας από τους βουλευτές, τι θα πει. Και επί της ουσίας, για το θέμα των αγροτών, δεν έχει γίνει τίποτα. Έτσι, τα 7 χρόνια. Ότι εξακολουθούμε να έχουμε το μικρότερο κλήρο, εξακολουθούμε οι άνθρωποι μας να είναι οι αγρότες μας σε μεγάλη ηλικία, εξακολουθούν οι καλλιέργειές μας να είναι αυτές που ήταν τα πανάρχια χρόνια. Δεν έχουμε προχωρήσει ούτε ένα βήμα.
2: Ναι, συμφωνώ απόλυτα, Νότι, με την οπτική σου και πράγματι ήταν ένα επικοινωνιακό αυτόπιμα, για να το πω όσο πιο ευγενικά μπορώ. Και από εκεί και πέρα, επειδή έφυξες και το θέμα των αγροτών, πρόκειται για μια επαγγελματική ομάδα, μια κοινωνική ομάδα, στην οποία η Νέα Δημοκρατία έχει πρόβλημα. Ο ΠΚΕΠΕ είναι ένα θέμα, ένα σκάνδαλο το οποίο έσκασε και άλλαξε πάρα πολλά δεδομένα στον τρόπο με τον οποίο λειτουργούσε ο αγροτικός κόσμος. Πράγματι η κυβέρνηση, για να πούμε και το θετικό, κατάλαβε ότι δεν λύνεται με πασίπονα, χρειάζεται κάτι πολύ περισσότερο, κάτι πολύ πιο δραστικό. Πέρασε ο έλεγχος του ΟΠΕΚΕΠΕ στην ΑΔΕ, το οποίο
0: θετικό.
2: Αλλάζει τον τρόπο με τον οποίο γίνονται οι πληρωμές, δηλαδή γίνονται με πιο αυστηρό τρόπο. Αλλά από εκεί και πέρα, όλη αυτή η αναστάτωση η οποία προκλήθηκε και πήρε η μπάλα, τουλάχιστον σε επίπεδο καθυστερήσεων, γιατί το τελευταίο διάστημα έχει εξομαλυνθεί αυτή η κατάσταση. Πήρε μπάλα σε επίπεδο καθυστερήσεων αγρότες οι οποίοι ήταν σωστοί, νομοταγείς και περίμεναν τα λεφτά τους. Όλο αυτό το πράγμα προφανώς έχει δημιουργήσει μια αναστάτωση στον αγροτικό κόσμο που πρέπει να το δει η Νέα Δημοκρατία, εάν αυτό θα έχει και εκλογικό αντίκτυπο. Όπως και αντίστοιχα μια άλλη κοινωνική ομάδα, το ανέφερε χθες ο Πρωθυπουργός, επειδή με ρώτησε τι υπόθηκε χθες στη συνεδρία της κοινοβουλευτικής ομάδας. Μια άλλη κοινοβουλευτική ομάδα, η οποία. Μια άλλη κοινωνική ομάδα, η οποία πρέπει να δει πολύ προσεκτικά η Νέα Δημοκρατία, είναι οι ελεύθεροι επαγγελματίες. Και είπε χθες ο Πρωθυπουργός ότι θα δούμε μέτρα υπέρ των ελεύθερων επαγγελματιών στην ερχόμενη ΔΕΘ.
0: Ναι. Βέβαια ο Πρωθυπουργός τώρα ακούω ότι πάει για εγγένεια. Τώρα θα κάνει την Πέμπτη, λέει, θα εγγενιάσει τον Ε65. Μετά θα ανεβεί στη Θεσσαλονίκη να εγγενιάσει, νομίζω, την επέκταση του μετρό. Δηλαδή θέλω να πω, έχει μπει σε αυτή την προεκλογική, ας πούμε, καμπάνια πρώτος ή καλύτερος.
2: Ναι, επιστρέφουμε, Νότι, στο πρώτο θέμα συζήτησής μας. Ότι από τη μία εκλογές την άνοιξη 27, από την άλλη ό,τι μπορούμε τώρα, ακόμα και εντάλλα καλοκαίρι μέσα στο κατακαλόκαιρο, εγκαινιάζουμε, δείχνουμε ότι τα έργα τα οποία ξεκινήσαμε ολοκληρώνονται και κόβουμε κορδέλες. Είναι μια διπλή τακτική, γιατί επί της ουσίας, άμα θέλεις την άποψή μου, ο Πρωθυπουργός δεν έχει αποφασίσει οριστικά το πότε θα κάνει εκλογές. Έχει στο μυαλό του, κατά την ταπεινή μου άποψη,
0: λογικό,
2: την άνοιξη 27, αυτή είναι η βασική του επιθυμία, αλλά προετοιμάζεται και για το φθινόπωρο. Και αυτό το πράγμα, επειδή η προετοιμασία δεν μπορεί να γίνει τελευταία στιγμή, το βλέπουμε όλο το προηγούμενο ένα μήνα, μην πω και παραπάνω, ότι όλες οι κινήσεις δείχνουν ότι η Νέα Δημοκρατία θέλει να είναι έτοιμη το φθινόπωρο του 26. Τώρα, αμέσως μετά τη ΔΕΘ, να πατήσει το κουμπί εφόσον χρειαστεί, βεβαίως, ο Πρωθυπουργός, για να πει πάμε σε εκλογές τώρα.
0: Βέβαια, τον ακούσαμε να λέει ότι μία μοναδική Κυριακή της κάλπης, είναι μία η κάλπη. Υπάρχουν μετρήσεις οι οποίες λένε ότι η Νέα Δημοκρατία θα μπορούσε την πρώτη Κυριακή να βγει αυτοδύναμη.
2: Όχι, αυτή τη στιγμή δεν φαίνεται τέτοιο ενδεχόμενο. είναι δεδομένο ότι αυτό το ενδεχόμενο φαίνεται πολύ μακρινό. Αλλά από εκεί και πέρα, επειδή ακριβώς ο κύριος Μητσοτάκης, μάλλον η αντιπολίτευση, θέλει να δώσει, να περάσει το μήνυμα ότι η ψήφος θα είναι χαλαρή, άρα ψηφίστε εμάς, και αυτό το πράγμα για τη Νέα Δημοκρατία θα είναι καταστροφικό, είναι προφανές ότι ο κύριος Μητσοτάκης λέει θα υπάρχει μία και μόνη εκλογική διαδικασία. Γιατί αν ομιγέννητο η Νέα Δημοκρατία πάει σε ποσοστά πέριξ του 25% την πρώτη Κυριακή, τότε εκεί θα δημιουργηθούν πολιτικές καταστάσεις, οι οποίες θα είναι δύσκολες για τη Νέα Δημοκρατία.
0: Ναι.
2: Άρα είναι δεδομένο ότι θέλει η κυβέρνηση να περάσει το μήνυμα ότι μία είναι η εκλογική διαδικασία και από εκεί και πέρα εκεί θα μετρηθούμε. Δεν υπάρχει δεύτερος γύρος. Το είπε μάλιστα ο κ. Μητσοτάκης, δεν θα υπάρχει δοκιμαστικός γύρος.
0: Ναι.
2: Θέλει να αποφύγει αυτό το ενδεχόμενο της χαλαρής ψήφου εν είδη ευρωεκλογών. Έτσι, αυτό γίνεται στις ευρωεκλογές.
0: Ναι, αλλά ξέρεις, ο κόσμος δεν τρώει σανό. Θέλω να πω, όπως ο Ανδρουλάκης λέει ότι εμείς θα βγούμε πρώτο κόμμα. Με μία ψήφο διαφορά θα βγούμε πρώτο κόμμα. Και ο κόσμος τον κοιτάει,
2: ναι.
0: Μα τι μας λες. Έτσι,
2: ναι.
0: Έτσι και ο κόσμος κοιτάει τον κύριο Μητσοτάκη, ότι μία θα είναι η Κυριακή.
2: Έχεις καμία αμφιβολία ότι στην πολιτική λέγονται και πράγματα τα οποία δεν τα πιστεύει.
0: Συνήθως δεν τα έλεγε ο Πρωθυπουργός, δεν έλεγε τέτοια πράγματα. Αυτό θέλω να πω. Τέτοιες υπερβολές. Όταν βλέπεις ότι δημοσκοπήσεις δείχνουν 27 και μετά να φτάνεις
2: μέχρι 30. Ναι, ο αντίλογος βέβαια εδώ είναι νότιο, ότι θα σου πει ότι είμαι πέριξ με αναγωγή βέβαια.
0: Είμαι στο 30%.
2: Είμαι. Άρα η αυτοδυναμία εξακολουθεί να είναι ένας εφικτός στόχος. Ας το προσπαθήσω, ας το πω.
0: Τη δεύτερη όμως, Κυριακή. Δεν μπορείς να πάρεις 7 μονάδες από τις σημερινές δημοσκοπήσεις, εκτός να κάνεις κάποιο θαύμα μέσα στους επόμενους 6 μήνες.
2: Είναι σωστό αυτό που λες, αλλά για σκέψου και απ' την άλλη να πούμε, να πει ο Πρωθυπουργός ότι είναι βέβαιο ότι θα έχουμε δεύτερη εκλογική διαδικασία. Θα περάσει ένα μήνυμα το οποίο θα πει, για να επικαλεστούμε και αυτό που είπε ο Άδωνης Γεωργιάδης την περασμένη εβδομάδα, θα πει ο κόσμος, θα σας ψηφίσω Σαμαρά την πρώτη εκλογική διαδικασία, θα σας ψηφίσω Καρισκιανό, θα σας ψηφίσω κάτι άλλο. Και
0: ας τιμωρήσω την κυβέρνηση την πρώτη Κυριακή και θα την ψηφίσω τη δεύτερη. Σταύρο Παντωνίου, σε ευχαριστώ πολύ για τον χρόνο.
2: Εγώ ευχαριστώ πολύ.
0: Γεια χαρά. Πριν πάμε στις διαφημίσεις, να πω ότι πιστοποιήθηκε το προπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών νομικής του Πανεπιστημίου ΚΙΛ στην Ελλάδα από την Εθνική Αρχή Ενότητας Εκπαίδευσης με έναρξη τον Οκτώβριο του 2026. Η Ελλάδα καλωσορίζει πλέον ένα πρόγραμμα πρότυπο βασισμένο στην ακαδημαϊκή αριστεία της νομικής σχολής του ΚΙΛ στα top 100 παγκοσμίως. Το τετραετές πρόγραμμα προσφέρει κάλυψη όλων των κλάδων του ελληνικού δικαίου, ιδιωτικό, δημόσιο, ποινικό, με δυνατότητα εξειδίκευσης και στο αγγλικό δίκαιο. Πληροφορίως killedu.gr.
3: Το Πανεπιστήμιο ΚΙΛ στην Ελλάδα. Το πρώτο παράρτημα Δημόσιου Βρετανικού Πανεπιστημίου που έλαβε άδεια μη κρατικού πανεπιστημίου στην Αθήνα. Νέα προγράμματα σπουδών στη διοίκηση επιχειρήσεων, το μάρκετινγκ και τη διοικητική επιστήμη και τεχνολογία. Πρόσβαση σε σύγχρονα εργαλεία διοίκησης και ανάλυσης δεδομένων. Εφαρμοσμένο μοντέλο εκπαίδευσης προσανατολισμένο στην καινοτομία και τη βιωσιμότητα. Το Πανεπιστήμιο ΚΙΛ είναι εδώ. Πληροφορίες killgreece.gr. Υποκράτους 33. Τα προγράμματα βρίσκονται σε διαδικασία αξιολόγησης από την Εθνική Αρχή Ανώτατης Εκπαίδευσης.
4: Plus.
5: Τι είναι πάλι αυτό που τραγουδάς όλη μέρα?
6: Η επιτυχία του καλοκαιριού.
5: Δηλαδή
6: το Σύμπα. Plus δροσιά. Plus άνεση. Plus εξοικονόμηση.
5: Plus.
6: Κλιματιστικά το Σύμπα. Και απολαμβάνεις κορυφαία απόδοση, μοναδική άνεση και εξοικονόμηση ενέργειας. Το Σύμπα. Κλιματιστική υπεροχή Α3+.
7: Φέτος το καλοκαίρι τη βλέπω τη δουλειά. Όλοι θα κάνουν διακοπές και εγώ θα δουλεύω χωρίς αύριο. Ξέρεις τι σημαίνει να δουλεύεις full time καλοκαίρι? Τρέχεις ασταμάτητα χωρίς ρεπό. Σε νησιά, ξενοδοχεία, ταβέρνες πάνω στο κύμα, κάτω το κύμα, αγορές. Όλο το 24ωρο στο τρέξιμο. Θα με δείτε παντού. Σε αεροπλάνα, βαπόρια, στο βενζινάδικο, δεν είναι άδικο. Και τι νομίζεις ότι είμαι? Μία κάρτα της Εθνικής Τράπεζας. Αλλά αν είσαι κάρτα της Εθνικής Τράπεζας, με το Go4More δεν σε αφήνουν ποτέ. Τουλάχιστον ας με καθαρίσει κάποιος από τα αντιλιακά, βρε παιδιά.
8: Αυτό το καλοκαίρι η κάρτα σου δουλεύει ασταμάτητα και εσύ κερδίζεις ασταμάτητα με το Go4More. Ανακάλυψε τις προσφορές σε επιλεγμένους συνεργάτες στο nbg.gr. Go4More από την Εθνική Τράπεζα. Η επιβράβευση σήμερα.
9: Τι απόδοση είναι αυτή! Extra, extra large! Κυρίες και κύριοι, έχουμε αλλαγή στο παιχνίδι!
10: Η Big Win φέρνει νέες extra, extra large αποδόσεις. Και το παιχνίδι σου γίνεται ακόμη πιο συναρπαστικό. Big Win. Μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bwin.gr.
4: Το καλοκαίρι φέτος ξεκινάει από τη Ραφίνα. Δύο νέα δρομολόγια σας ταξιδεύουν απευθείας στην Τίνο και την Πάρο. Καθημερινές πρωινές αναχωρήσεις με τα αγαπημένα σας πλοία Super Ferry και η Κατερίνη Π. Από Ραφίνα για Τίνο, απευθείας στις 8 και 5 το πρωί και από Ραφίνα για Πάρο, απευθείας στις 8 και 35. Καθώς επίσης και καθημερινές αναχωρήσεις απευθείας για Ραφίνα. Από Τίνο στις 5 το απόγευμα τις καθημερινές και στις 6 τα Σαββατοκύριακα και από Πάρο απευθείας προς Ραφίνα στις 3 και 10 το μεσημέρι. Και αν επιστρέψεις αυθημερών θα έχεις έκπτωση 30%. Golden Star Ferries και Fast Ferries. Μαζί σας ταξιδεύουμε εκεί που χτυπά η καρδιά του καλοκαιριού.
11: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
12: Σε εξέλιξη πυρκαγιά σε αγροτοδασική έκταση στο Αδάμι Επιδαύρου στην Αργολίδα. Για την κατάσβεσή της επιχειρούν ισχυρές επίγειες δυνάμεις, 2 ελικόπτερα και 2 αεροσκάφη. Σε κατάσταση συναγερμού κατηγορία κινδύνου 5 βρίσκονται αύριο Αττική, Βιωτή, Αυθιώτιδα, Αργολίδα και Κορινθία, σύμφωνα με τη Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας. Είναι η πρώτη φορά για φέτος που περιοχές της χώρας θα βρίσκονται στην ανώτερη βαθμίδα της κλίμακας για κίνδυνο πυρκαγιάς. Το νέο Εθνικό Πρόγραμμα Ανάπτυξης 2026-2030, τη φυσική συνέχεια όπως ανέφερε του Ταμείου Ανάκαμψης, παρουσίωσε σήμερα ο Πρωθυπουργός σε εκδήλωση του Υπουργείου Οικονομικών. Όπως είπε, η ενίσχυση του προγράμματος με περίπου 23 δισεκατομμύρια ευρώ είναι αποτέλεσμα της βελτίωσης των δημοσιονομικών μεγεθών και της πορείας της ελληνικής οικονομίας τα τελευταία χρόνια. Η ηγετική δύναμη στον τομέα της αντιτρομοκρατίας και παράδειγμα προς μίμηση για άλλες χώρες χαρακτήρισε εκπρόσωπος του State Department την Ελλάδα. Απαντώντας σε ερώτηση της Καθημερινής μετά τις πρόσφατες αναφορές του Υπουργού Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο στην Ελλάδα, κατέταξε τη μακρόχρονη συνεργασία Αθήνας και Ουάσιγκτον στον τομέα της ασφάλειας μεταξύ των ισχυρότερων παγκοσμίως. Στην τελική ευθεία βρίσκεται η ενεργοποίηση 388 νέων καμερών στην Αττική, οι οποίες θα καταγράφουν οδηγούς που παραβιάζουν τον ερυθρό σηματοδότη. Μιλώντας στον Sky, ο Υπουργός Ψηφιακής Διακυβέρνησης Δημήτρης Παπαστεργίου ανέφερε ότι ο εξοπλισμός έχει ήδη εγκατασταθεί και οι νέες κάμερες θα τεθούν σε λειτουργία μέσα στο επόμενο δεκαήμερο. Η μεδαπός με ποινικό παρελθόν και ψυχιατρικά προβλήματα είναι ο άνδρας, ο οποίος επιτέθηκε και τραυμάτισε το πρωί με μαχαίρι δύο τουρίστες από τις Ηνωμένες Πολιτείες στη νότια είσοδο του αρχαιολογικού χώρου στην Ακρόπολη. Και ο καιρός γενικά έθριος σήμερα στην Αττική, με λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις το μεσημέρι και το απόγευμα. Έως 38 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, έως 37 βαθμούς στη Θεσσαλονίκη.

0: Εδώ είμαστε, Sky 100,3, η ώρα είναι 1:33. Με αυτό έτσι το νοσταλγικό τραγούδι ήθελα να πω ένα αντίο στον φίλο, μεγάλον συγγραφέα Αλέξη Σταμάτη, τον συγγραφέα της μητέρας Τάχτης, του Μπαρ Φλομπέρ, της Αμερικανικής Φούγκας, ένας σπουδαίος συγγραφέας, ένας άνθρωπος που είχε να δώσει πολλά ακόμα στην τέχνη του. Καλό ταξίδι και συλληπιτήρια στους δικούς του. Έχω δίπλα μου τον Γιάννη Σουλιώτη, ο οποίος γράφει μανιωδώς τις ειδήσεις για να μας τις πει. Γιάννη μου, τι κάνεις?
1: Καλά, καλό μεσημέρι.
0: Τι ήταν αυτό το πρωινό που ένας παλαβός με ένα μαχαίρι, ναι, να μαχαιρώσει δύο ανθρώπους?
1: Κοίτα, ναι, πρέπει να το συνοψίσουμε έτσι όπως το είπες. Δηλαδή, ένας τρελός που πήγε στα εκδοτήρια του Μουσείου της Ακρόπολης 8 το πρωί, όπου υπήρχαν εκεί οι τουρίστες που περίμεναν στην ουρά για να βγάλουν εισιτήριο. Υπήρχε ένα ζευγάρι Ελληνοαμερικάνων, στους οποίους επιτέθηκε με ένα μαχαίρι, τραυμάτισε και τους δύο, ευτυχώς όχι πολύ σοβαρά. Υπήρξε, ναι, και άμεση ανταπόκριση, ναι, κάποιων αστυνομικών της ομάδας Δίας που έκαναν τις πρώτες βοήθειες στο ζευγάρι. Μετά ήρθε και το ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ και τους μετέφερε στο νοσοκομείο για τις πρώτες βοήθειες. Αυτό συνελήφθη και επειδή και εγώ στην αρχή έψαξα να δω τι είναι αυτός, δηλαδή αν είναι Έλληνας, ξένος,
0: μουσουλμάνος στο εξωτερικό.
1: Ναι, ναι, μπράβο, μπράβο, ναι. Αυτό εκεί πήγε το διεστραμμένο μας μυαλό. Είναι ένας Έλληνας γεννημένος το 1966, ο οποίος έχει αφενός συλληφθεί στο διάστημα από το 2019 και μέχρι πριν από λίγες μέρες. Μάλιστα η προηγούμενη σύλληψή του ήταν 12/6 για εξύβριση από αστυνομικούς του ΑΤΑΦ Κυψέλης. Έχει συλληφθεί λοιπόν και για κατοχή μαχαιριού και για εξύβριση παλιότερα, και εν πάση περιπτώσει έχουν βγει πολλές αποφάσεις για εγκλεισμό και νοσηλεία του. Είχε διηγηθεί και στο Δαφνί παλιότερα το 2014 από αστυνομικούς της Κυψέλης. Το 2022 υπήρχε μια εισαγγελική παραγγελία για εγκλεισμό του, αλλά τότε η αστυνομία λέει ότι δεν τον είχε εντοπίσει, οπότε ξεχάστηκε αυτό το θέμα του εγκλεισμού. Και το 2026, μετά τη σύλληψη αυτή που για την εξύβριση που λέγαμε, οδηγήθηκε στο γεννηματάς, όπου κρατήθηκε εκεί για νοσηλεία. Δηλαδή ο άνθρωπος δεν είναι καλά, χρήζει βοήθειας. Δεν την είχε αυτή τη βοήθεια, κυκλοφορούσε ελεύθερος και μαχαίρωσε.
0: Σε μια χώρα η οποία έχει 20 εκατομμύρια τουρίστες, δεν ξέρω πόσο έχει κάθε χρόνο, να αρχίσει να κυκλοφορούν στα ξένα έντυπα ότι ένας τύπος με μαχαίρι
1: μαχαιρώνει
0: τουρίστες στην Ακρόπολη. Κατάλαβες. Βούτυρο στο ψωμί κάποιον.
1: Γι' αυτό και υπήρξε έτσι και ένα αντανακλαστικό από την πλευρά της αστυνομίας, γρήγορα να βρεθούν αυτά τα στοιχεία και ουσιαστικά να μαζευτεί, να το πω όπως λέμε εμείς, η είδηση, ναι, όσο είναι ο
0: καιρός,
1: πριν κάνει ζημιά, και να πούμε ότι είναι ένας τρελός Έλληνας και όχι κάτι άλλο. Γιατί αυτό θα μπορούσε, όπως είπες και εσύ, να... Δηλαδή το πρωί εμένα με ενόχλησαν από ένα ξένο πρακτορείο από το Reuters και μου λένε τι έχει γίνει εκεί.
0: Τι είναι αυτό.
1: Ναι, ναι. Οπότε η αστυνομία φρόντισε εγκαίρως να διευκρινίσει, εν πάση περιπτώσει, κάποιες στοιχεία.
0: Έχουμε κάποια νεότερα από τη Μαρφίν για αυτή την ιστορία?
1: Κοίταξε να δεις, εδώ που βρισκόμαστε δεν θα είναι τόσο πυκνές οι εξελίξεις. Αυτό που θα γίνει είναι ότι κάποια στιγμή στα μέσα Αυγούστου θα έρθει η 46χρονη

0: αν μου επιτρέπεις να ανοίξω μια παρένθεση, λέως, την μέρα των επεισοδίων, με βάση τις μαρτυρίες των αυτοπτών μαρτύρων και τις φωτογραφίες που είχε ήδη από το ίδιο βράδυ δώσει στην αστυνομία ο δημοσιογράφος Ηλίας Προβόπουλος, που καθόταν απέναντι στον Ιαννό και φωτογράφησε το μεγαλύτερο κομμάτι της επίθεσης, προέκυπτε ότι υπήρχε μια ομάδα 12 ατόμων, τα οποία άτομα διασπάστηκαν στα δύο. Η μία ομάδα επιτέθηκε στον Ιαννό, η άλλη ομάδα στη Μαρφίν. Στη Μαρφίν οι επιτιθέμενοι κουκουλοφόροι είναι 5. Εδώ λοιπόν έχουμε, η αστυνομία θεωρεί ότι έχει ταυτοποιήσει τους 3 από τους 5, άρα τους άλλους 2 υπάρχουν εκτιμήσεις και για το ποιοι είναι, όχι όμως αποδεικτικά στοιχεία. Τη μέρα λοιπόν που έγιναν οι συλλήψεις των 2 σε εκτέλεση των ενταλμάτων, η αστυνομία πήγε και στα σπίτια των άλλων 2 που τους θεωρεί υπόπτους. Πήρε, κατέσχισε όλα ψηφιακά πιστήρια, υπολογιστές, κινητά κτλ, τα οποία τα έχει στείλει στα εγκληματολογικά εργαστήρια, ούτως ώστε να δει εάν από εκεί θα βρει τίποτα φωτογραφίες παλιές από διακοπές για να μπορέσει να τους ταυτοποιήσει. Και μάλιστα αυτά τα δύο άτομα έχει ενδιαφέρον, γιατί από τις μαρτυρικές καταθέσεις, μάλλον από τις καταθέσεις των αυτοπτών μαρτύρων, να το πούμε έτσι πιο κατανοητά, προκύπτει ότι είναι οι δύο που πέταξαν μέσα, ο ένας στη Μολότοφ και ο άλλος στον πιτόνι με το έφλεκτο υγρό.
1: Έχουν καμία σχέση με αυτούς που είχαν δικαστεί παλαιότερα?
0: Όχι, όχι, κανείς δεν έχει σχέση με αυτούς.
1: Για φαντάσου. Περιμένουν από την κοπέλα αυτή, από τη γυναίκα αυτή, η οποία θα γυρίσει Τετάρτη από την Αγγλία, επειδή έχει αλλάξει και τη ζωή της τα λοιπά, κάποια κατάθεση η οποία θα μπορούσε να...
0: Κανείς δεν μπορεί να το ξέρει με βεβαιότητα αυτό. Ή θα μπορούσε, ας πούμε, να είναι μια εκτίμηση αυτή. Έχω την αίσθηση ωστόσο ότι 16 χρόνια μετά, ακόμα και οι 2-42χρονοι που είχαν περιγραφεί από την αστυνομία ως, εν πάση περιπτώσει, πιο ενεργά στελέχη του αντιεξουσιαστικού χώρου, δηλαδή προφανώς τώρα είχαν μια παρουσία σε κάποιες κινητοποιήσεις, κάποιες διαδηλώσεις, αλλά έχουν μεσολαβήσει 16 χρόνια. Νομίζω ότι όλοι έχουν αλλάξει η ζωή,
1: ναι,
0: από τότε. Άρα θέλω να πω ότι μπορεί θεωρητή... Ναι, ναι, όχι, άλλο λέω. Απαντάω στο ποιος θα μπορούσε να μπει σε μια λογική συνδιαλλαγής ή, εν πάση περιπτώσει, κουβέντας με την αστυνομία. Μπορεί να περιμένεις από την κοπέλα που έχει πάει στην Αγγλία, έχει κάνει 2 παιδιά κτλ. Αλλά θέλω να πω, η πίεση είναι η ίδια και για τους άλλους. Και όλοι έχουν αλλάξει τη ζωή 16 χρόνια μετά. Και προφανώς αν στα 30 τους ήταν πιο radical, πιο είχαν ριζοσπαστικές ιδέες, 16 χρόνια μετά.
1: Μπορεί να μην είναι καθόλου έτσι. Πάντως.
0: Άρα θέλω να πω, δεν ξέρουμε ποιος. Δεν ξέρουμε αν θα μιλήσει και ποιος θα είναι αυτός.
1: Και βέβαια τα στοιχεία αυτά τα οποία έχουμε δεν είναι, θα λέμε, ακλόνητα. Το να έχεις μια φωτογραφία ενός ακιδίου, το οποίο το κρατάει ο ίδιος.
0: Κοίταξε, υπάρχουν δηλαδή υπάρχουν κάποια ευρήματα καινούρια και ως τέτοια τα αξιολόγησε και ο εισαγγελέας που αποφάσισε να ανασύρει τη δικογραφία από το αρχείο και ο ανακριτής που αποφάσισε να εκδώσει τα εντάλματα. Τώρα η αλήθεια είναι ότι θα γίνει κουβέντα στην ακροαματική διαδικασία, γιατί όπως έχουμε εξηγήσει και τις προηγούμενες μέρες, η ταυτοποίηση με βάση τα χαρακτηριστικά των προσώπων, το σωματότυπο, τα βιομετρικά χαρακτηριστικά, δεν φτάνει στο απόλυτο. Φτάνει στο προσομοιάζουν, όχι στο ταυτίζονται. Η ταύτιση για αυτούς τους δύο θεωρεί η αστυνομία ότι προκύπτει μέσω των σακιδίων. Δηλαδή ότι και οι δύο στις φωτογραφίες των επεισοδίων είχαν ο καθένας από ένα σακίδιο, το οποίο είχε πάνω κάποια επίκτητα χαρακτηριστικά, όχι δηλαδή δεν τα αγοράστηκαν έτσι, κάποια επίκτητα χαρακτηριστικά που τα καθιστούσαν μοναδικά και τα οποία σακίδια τα βλέπουν σε φωτογραφίες διακοπών όπου οι κάτοχοι τους έχουν ακάλυπτα χαρακτηριστικά και ξέρουμε ποιοι είναι. Αυτό πάντως είναι κάτι το οποίο θα είναι μια μάχη στο ακροατήριο αυτή.
1: Ναι. Θα μπορέσει να πείσει, είναι αρκετά πιστικό αυτό, να το δεχτεί το δικαστήριο ως πιστήριο ενοχής?
0: Κοίταξε, δηλαδή, θα το δούμε αυτό.
1: Έχει και τα δύο.
0: Είναι δικαστήριο ενόρκων. Και εν πάση περιπτώσει, το αδίκημα είναι 3 ανθρωποκτονίες, έτσι. Οπότε εδώ υπάρχει ορατό το σενάριο.
1: 3 άνθρωποι που δεν κάναν τίποτα κακό.
0: Υπάρχει ορατό το σενάριο.
1: Απλώς δουλεύανε,
0: ναι, ναι,
1: την ώρα και πεθάνανε.
0: Mm-hmm. Έτσι. Υπάρχει, θέλω να πω, απλά ορατό το ενδεχόμενο της ισόβιας κάθερξης. Και εκεί λίγο σταθμίζονται τα ισχύς των ευρημάτων.
1: Ναι.
0: Και από την έδρα και από

0: τους ενόρκους. Θα το δούμε, ας μην κάνουμε τους δικαστές στη θέση των δικαστών.
1: Ναι, είναι πρώτη φορά πάντως ύστερα από τόσα χρόνια που κάτι υπάρχει.
0: Μοιάζει πάντως, έτσι, εμένα μου θυμίζει λίγο, επειδή είναι ιδιαίτερη η δικογραφία, γιατί βασίζεται πάνω σε μια ανάλυση που κάνουν τα εγκληματολογικά εργαστήρια, πάνω σε φωτογραφίες, με πρωτόκολλα και ούτω καθεξής. Θυμίζει λίγο τις δίκες, θα εκτιμώ ότι θα θυμίσει λίγο τις πρώτες δίκες που έγιναν με τη χρήση του DNA. DNA, κινητό είχε αντικείμενο, όχι κινητό, να προσβάλλουμε εν πάση περιπτώσει την αξιοπιστία της μεθόδου, αν είναι απόλυτο το εύρημα ή όχι. Δηλαδή πιστεύω ότι θα δούμε να επαναλαμβάνεται κάτι τέτοιο.
1: Και το μεγάλο στοίχημα είναι κατά πόσο οι ένορκοι και οι δικαστές θα μπορούν να δεχτούν αυτή την
0: πραγματογνωμοσύνη
1: του AI.
0: Εντάξει, ναι, δεν είναι τόσο, δεν βασίζεται τόσο στο AI η πραγματογνωμοσύνη. Η τεχνητή νοημοσύνη ουσιαστικά βοήθησε λίγο τους αστυνομικούς να καθαρίσουν κάποιες εικόνες και ουσιαστικά να κάνουν μια προβολή, να το πούμε απλά, να βγάλουν τις κουκούλες από κάποιους από αυτούς που τις φορούσαν. Για τον έναν ωστόσο από αυτούς, αν μπορείς να φέρεις την εικόνα στο μυαλό σου που έχει καλυμμένο το πρόσωπο με μια κόκκινη μπαλακλάβα, γι' αυτόν λέει, για παράδειγμα, λόγω της πλήρους κάλυψης του προσώπου του, ότι δεν μπορούμε να κάνουμε καμία προβολή. Άρα αυτόν, ας πούμε, για παράδειγμα, δεν τον ταυτοποιεί με βάση σωματότυπο ή βιομετρικά χαρακτηριστικά. Λέει ότι φοράει στις διακοπές, τον έχουμε δει να φοράει παπούτσια New Balance, όπως φοράει και στη... Αλλά τώρα αυτά δεν μπορείς, δηλαδή, να... Και ότι το σακίδιο, και το σακίδιο, ναι, αυτό.
1: Πάντως ανοίγει πάλι η υπόθεση. Πολλοί άνθρωποι θα ερωτηθούν.
0: Ναι, σίγουρα ναι, σίγουρα ναι. Σίγουρα ναι. Πάντως, επειδή εν πάση περιπτώσει γίνεται και αυτή η κουβέντα κυρίως λόγω της προϊστορίας της Μαρφίν, το ότι είχε γίνει, είχαν παραπεμφθεί άλλοι, είχαν αθωωθεί, κάποιοι απαλλάχθηκαν και ούτω καθεξής. Μετά ξανά άνοιξε ο φάκελος, ξαναμπήκε στο αρχείο κτλ. Υπάρχει μια δυσπιστία. Αυτό που με αρκετή δόση άποψης όμως μπορούμε να πούμε είναι ότι υπάρχει ένα έβριμα εδώ. Δεν είναι δηλαδή μια σκευωρία, να το πούμε έτσι. Υπάρχει ένα έβριμα για το οποίο η υπεράσπιση θα κληθεί να δώσει κάποιες απαντήσεις. Πρέπει να δώσει κάποιες απαντήσεις.
1: Γιάννη Σουλιώτη, σε ευχαριστώ πολύ για τον χρόνο σου.
2: Μητέρα. Το κλιματιστικό μας είναι τόσο έξυπνο. Καταλαβαίνει πότε ζεσταίνομαι ή αν κρυώνω. Μας κάνει και οικονομία. Άρα, πιο πολλά παιχνίδια για εμένα.
3: Κλιματιστικά Midea με AI EcoMaster για έως και 40% εξοικονόμηση ενέργειας και λειτουργία Air Magic για καθαρή ατμόσφαιρα.
2: Και όλα μόνο με ένα κλικ.
3: Με την εφαρμογή Smart Home. Midea.
2: Αισθάνεσαι σπίτι.
3: Με την εγγύηση της FG Europe, Όμιλος Φιδάκη.
4: Τα ταχύπλοα της Seajets φέρνουν πιο κοντά τη Ραφίνα με Άνδρο, Τίνο, Μύκονο, Πάρο και Νάξο. Γρήγορα και οικονομικά, από 28 ευρώ για Άνδρο σε μία ώρα, από 28 ευρώ για Τίνο σε δύο ώρες και τώρα 50% έκπτωση στο εισιτήριο του αυτοκινήτου προς Άνδρο, Τίνο και Μύκονο.
5: Όπα, μισό. Ραφίνα Άνδρο σε μία ώρα από 28 ευρώ και Ραφίνα Τίνο σε δύο ώρες από 28 ευρώ και το αυτοκίνητο στη μισή τιμή.
4: Ναι, ναι, με τα ταχύπλοα της Seajets. Γρήγορα. Απολαύστε ταχύτητα.
5: Και οι επιστροφές.
4: Από Άνδρο 24 ευρώ και από Τίνο 34 ευρώ. Μα πού πας?
5: Κλείνω τα εισιτήρια για να προλάβω την προσφορά. Συνέχισε εσύ.
4: Ταξιδεύουμε από τη Ραφίνα καθημερινά με έως 4 αναχωρήσεις στις 8 παρα 20, στις 11 και στις 2 και 20. Μόνο με τη Seajets. Και γρήγορα και οικονομικά. Seajets. Κερδίζεις καλοκαίρι.
6: Εσύ. Εσύ. Θέλω να είσαι το φως μου. Ο άνθρωπός μου, ο σύντροφός μου. Το σπίτι μου σήμερα και...
7: Για πάντα.
6: Για πάντα. Χαλαρά. Φάση ρεύμα με Ήρων Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
8: Τόσο ευέλικτη σχέση έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Ήρων Yellow Value. Το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους τρεις μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
6: μέχρι όσο θέλουμε εμείς.
8: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο Ήρων.gr ή σε ένα από τα 40 καταστήματα Ήρων. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατόρα. Τώρα χωρίς διακυμάνσεις στους τρεις πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
9: Μόνος του! Κάντου! Μόνος σου! Είσαι μόνος σου!
7: Κανείς δεν πρέπει να παίζει μόνος του. Ε, τι ε! Πάντα θέλαμε ένα συμπαίκτη στο παιχνίδι μας. Και τώρα παίζουμε με τη Superbet.
9: Παίζουμε!
7: Και βλέπουμε και προβλέπουμε. Με live betting και streaming. Συζητάμε και αναλύουμε στο Super Social. Μοιραζόμαστε. Μαθαίνουμε.
9: Μα...
7: σωπαίνουμε. Μαζί φωνάζουμε. Γελάμε. Πανηγυρίζουμε. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
1: Καταρχήν, χρωστάω μια αναφορά. Πιστοποίηση για το προπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών νομικής του Πανεπιστημίου Κιλ στην Ελλάδα από την Εθνική Αρχή Ανώτατης Εκπαίδευσης με έναρξη τον Οκτώβριο του 2026. Το τετραετές πρόγραμμα προσφέρει κάλυψη όλων των κλάδων του ελληνικού δικαίου, ιδιωτικό, δημόσιο, ποινικό, με τη δυνατότητα εξειδίκευσης και στο αγγλικό δίκαιο. kil.edu.gr. Και βέβαια πριν ετοιμαζόταν να φύγει ο Γιάννης Σουλιώτης και το ρώτησα κάτι για τα τάνκερ τα που έχουν χτυπηθεί στο Ιράν και είχε και νέα και από αυτό.
0: Ναι, γιατί είχαμε πει ότι υπήρχαν δύο πλήγματα χθες σε ελληνικών συμφερόντων δεξαμενόπλια και προσθέθηκαν άλλα δύο. Από όσο γνωρίζουμε δεν είναι ελληνικών συμφερόντων τα πλοία που χτυπήθηκαν τώρα. Συνοπτικά, για να μην δώσουμε πολλή πληροφορία περί τι, αυτό που συμβαίνει τις τελευταίες ώρες είναι ότι το Ιράν χτυπάει δεξαμενόπλια που μπαίνουν στον Περσικό κόλπο για να φορτώσουν πετρέλαιο και ακολουθούν μια ρότα που έχουν υποδείξει οι Αμερικάνοι ως ασφαλή διαδρομή, που είναι ο νότιος διάδρομος, δηλαδή είναι κοντά στις ακτές του Ομάν και όχι κοντά στις ακτές του Ιράν. Δηλαδή οι Ιρανοί έχουν πει ότι ο ασφαλής διάδρομος είναι κοντά σε εμάς. Οι Αμερικάνοι λένε ότι είναι κοντά στο Ομάν και τώρα τι γίνεται το τελευταίο 24ωρο. Παρακολουθούμε το Ιράν να χτυπάει αθρηστικά 4 δεξαμενόπλια που μπαίνουν να φορτώσουν πετρέλαιο κινούμενα στο διάδρομο που έχουν υποδείξει οι Αμερικανοί ως ασφαλή, δηλαδή τον νότιο διάδρομο κοντά σε ακτές του Ομάν. Και εκεί τα χτυπάει με πυράβλους. Τα δύο από αυτά είναι σημαντικά πλήγματα, γιατί σε δύο περιπτώσεις εκενώθηκαν τα πλοία από το πλήρωμα. Τα δύο τα χθεσινά ήταν ελληνικών συμφερόντων, ήταν της εταιρείας Dynacom. Το ένα το εγκατέλειψαν, τυλίχθηκε στις φλόγες και το εγκατέλειψε το πλήρωμα. Το δεύτερο έμεινε ακυβέρνητο γιατί είχε βλάβει το πιδάλιο. Το σημερινό που είναι σημαία Kuwait το πλοίο και δεν έχει, τουλάχιστον με βάση τα αυτά που γνωρίζουμε μέχρι τώρα, δεν έχει κάποια σύνδεση με ελληνική ή ναυτιλιακή εταιρεία. Εγκαταλείφθηκε και αυτό από το πλήρωμά του και αυτό έμεινε ακυβέρνητο. Υπάρχει και ένα δεύτερο πλοίο για το οποίο δεν έχουν γίνει ακόμα γνωστές περισσότερες λεπτομέρειες. Πάντως αυτή συνιστά έτσι μια διαφοροποίηση της στρατηγικής του Ιράν, το οποίο μέχρι από την έναρξη του πολέμου χτυπούσε συνήθως τα πλοία που προσπαθούσαν να φύγουν από τον Περσικό κόλπο και να κινηθούν προς τον κόλπο του Ομάν και εν πάση περιπτώσει να απομακρυνθούν από εκείνη την περιοχή. Τις τελευταίες ώρες βλέπουμε να χτυπάει τα πλοία που πάνε να μπουν για να φορτώσουν και αυτά τα πλοία που κινούνται στον νότιο διάδρομο. Αυτό είναι το καινούριο στοιχείο που προφανώς έρχεται και ταιριάζει στην κλιμάκωση της έντασης που επικρατεί στην περιοχή τις τελευταίες νομίζω 9 μέρες.
1: Ναι, 10 μέρα. Και συνεχίζουν βέβαια οι Αμερικανοί να βομβαρδίζουν.
0: Επίσης να σου πω έτσι, αν θες, για να έχεις και μια εικόνα και οι ακροατές, ότι με βάση τα στοιχεία της εταιρείας Kepler που έχει την εφαρμογή Marine Traffic, στο διάστημα 17 με 19 Ιουλίου, δηλαδή τις προηγούμενες μέρες, υπήρχαν 30 διελεύσεις. Και από και προς το Περσικό κόλπο, που είναι έτσι μικρό νούμερο, δεν είναι το μηδέν όπως ήταν τις μέρες που ήταν ο πόλεμος σε πλήρη εξέλιξη, αλλά σίγουρα είναι πολύ περιορισμένο.
1: Άρα εξακολουθούν να υπάρχουν εκατοντάδες πλοία μέσα στο στενό εκεί.
0: Κάποια στιγμή φύγανε τα πολλά πλοία που ήταν εγκλωβισμένα εκεί, δώσαν οι Ιρανοί ένα clearance και αποχώρησαν, αλλά σίγουρα η κίνηση των πλοίων από και προς τον Περσικό κόλπο που υπάρχουν και οι χώρες, παραγωγές χώρες πετρελαίου είναι πολύ περιορισμένη.
1: Υπάρχει, μίλησα με έναν ειδικό προχθές, του λέω καλά γιατί γίνεται αυτό, μου λέει Νομίζω πως γίνεται γιατί η συμφωνία η οποία κλείσανε άρον-άρον οι Αμερικάνοι με τους Ιρανούς τότε πριν από... είναι τόσο πολύ φλού και αόριστη και οι Αμερικάνοι θέλουν να κλείσουν όπως το θέμα για να τελειώνουν με τον πόλεμο που οι Ιρανοί θεωρούν ότι μπορούν να πάρουν πολλά πράγματα από αυτή τη συμφωνία πιο κοντά στα δικά τους συμφέροντα.
0: Άρα κατά κάποιο τρόπο είναι ανοιχτή ακόμα η διαπραγμάτευση.
1: Ναι. Και ότι, γιατί μέσα στη συμφωνία λέει, αν θυμάσαι, ότι αφήνει ανοιχτό τον έλεγχο του
0: ουρανίου.
1: Όχι, τον έλεγχο των στενών. Και οι Ιρανοί θεωρούν ότι μπορούν να κερδίσουν πάνω σε αυτό. Πιέζοντας μάλιστα τον Τραμπ εν όψη των εκλογών του Νοεμβρίου.
0: Καλοί πάντως διαπραγματευτές είναι οι Ιρανοί. Έχουν αποδειχθεί πολύ ικανοί.
1: Ιδιαίτερα όταν από αυτό τον πόλεμο προέκυψε ένα θέμα το οποίο δεν υπήρχε. Δεν υπήρχε ποτέ θέμα για τα στενά του. Έτσι δεν είναι.
0: Ναι.
1: Τώρα ξαφνικά είναι θέμα συζητήσεως. Ποιος θα το ελέγχει, αν δεν υπάρχουν διόδια κτλ. Αυτό είναι κάτι το οποίο το κερδίσαν οι Ιρανοί από το πουθενά.
0: Ναι, ναι. Βέβαια, εντάξει, για να λέμε τα πράγματα όπως είναι, ανέκυψε την πρώτη μέρα του πολέμου το θέμα των στενών του Ορμούς. Ναι. Δηλαδή, αν μη τι άλλο, θα έπρεπε κάποιος να το έχει επισημάνει, έτσι, να το έχει προβλέψει.
1: Σίγουρο ότι το είχαν επισημάνει στον.
0: Οι μυστικές υπηρεσίες. Όλοι, τέλος πάντων.
1: Όλοι οι συμβουλοί ότι θα του είπαν τι θα κάνεις εκεί στο. Γιατί ως τώρα όλοι αυτοί οι προηγούμενοι υπουργοί.
0: Δεν το κάνανε.
1: Δεν το κάνανε. Θα το κάνεις εσύ. Και ο Τραμπ είπε: μα έχω εγώ τον Νετανιάχου που μου λέει σε μια εβδομάδα έχει πέσει κυβέρνηση. Οπότε τι μου λέτε εσείς. Και επίσης η συμφωνία αυτή λέει, σου θυμίζω, για πολλά δισεκατομμύρια τα οποία θα δοθούν σαν οικονομική αποζημίωση στο Ιράν, την άρση των οικονομικών κυρώσεων. Έλεγε και κάτι για το ουράνιο, το οποίο όμως από ό,τι ακούμε έχει γίνει, λέει, ραδιενεργό και δεν πρωτοπλησιάσει κανένας, που είναι πολύ βολική, ας πούμε, αυτή για, πολύ απάντηση
0: εκδοχή,
1: για
0: ναι,
1: τους
0: ναι.
1: Αμερικάνους, οι οποίοι λέγουν ότι θα πρέπει να πάμε να το πάρουμε κτλ. Πάντως έχει ενδιαφέρον όλη αυτή η ιστορία. Θέλω να θυμίσω ότι αυτή τη στιγμή στο Ιράν βρίσκονται πόσο, 5 μήνες, πόσο είναι αυτή κάτω από
0: Φεβρουάριο. Ναι. Ήταν την επέτειο των Τιμπών, ναι. Το θυμάμαι δηλαδή, ναι. Στην πορεία. 28 Φεβρουαρίου.
1: Το να είναι ένα αεροπλανοφόρο 6 μήνες στο πεδίο των επιχειρήσεων είναι πάρα πολύ επώδυνο. Πέρα ότι είναι πάρα πολύ ακριβό, δεν ξέρω πόσα δισεκατομμύρια του έχει στοιχήσει. Θυμίζω το Ρούσβελτ, νομίζω, ήταν το τελευταίο, το οποίο είχε μείνει πολύ περισσότερο από ό,τι έπρεπε.
0: Πάνε φωτιά οι ναύτες.
1: Και πηγαίναν οι ναύτες και βάζανε πουλόβερ μέσα στις τουαλέτες για να καταστρέψουν το
0: σύστημα. Όχι, αυτό που ήρθε στη φωτιά. Δεν θυμάμαι αυτό, ήταν. Αυτό ήταν. Αλλά του βάλουν φωτιά στο πλυντήρια.
1: Του βάλαν φωτιά, δηλαδή βρισκόντουσαν, είχαν να βγουν έξω 6 μήνες και 7 μήνες και καταλαβαίνει τώρα τι γίνεται εκεί. Να έχει 6.000 ανθρώπου μέσα σε ένα πλοίο και να πολεμά.
0: Ναι, ναι, και βάλουν φωτιά. Και ναι, αποδείχθηκε ότι ήταν δόλιο φθορά, δηλαδή αυτό από τους ίδιους τους ναύτες.
1: Με το θέμα με τα πατίνια δεν έχει σχέση.
0: Δεν έχω σχέση, όχι.
1: Ούτε το Υπουργείο σου. Γιατί θυμάμαι ότι.
0: Α, νομίζω ότι ο Χρυσοχοίδης όμως δεν είχε πει κάτι γι' αυτό.
1: Γιατί διαβάζω ότι σήμερα θα περάσει ο νόμος.
0: Καλά θα κάνουνε.
1: Βέβαια. Που τα ηλεκτρικά πατίνια δεν μπορεί να τα νοικιάσουν σε κάτω από 17. Θα χρειάζεται υποχρεωτική ασφάλιση. Δεν θα μπορούν να μπουν σε δρόμους που έχουν όριο κυκλοφορίας πάνω από 50 χιλιόμετρα. Προφανώς θα πρέπει να φοράς κράνος.
0: Πάντως είναι πολύ δυσάρεστο αυτό, και επειδή λόγω της δουλειάς το παρακολουθούμε το πόσο συχνά έχει ατυχήματα με τα πιτσιρίκια, δηλαδή μπορεί. Ευχάριστο είναι να οδηγάς ένα πατίνι με μοτεράκι. Δηλαδή, αν δεν βάλω τον εαυτό μου στη θέση του, θα μ' άρεσε πάρα πολύ. Αλλά η αλήθεια είναι ότι είναι τρομερά επικίνδυνο.
1: 150 λέει έφηβοι και παιδιά τραυματίστηκαν από πατίνια το 2000.
0: Ναι, και εντάξει, και είναι πολλά που σκοτώθηκαν κιόλας. Οπότε καλύτερα να τα φυλαγόμαστε.
1: Γιάννη Σουλιώτσα,
0: καλά, γεια.
1: Όσο εδώ ήταν, ακολουθεί το κεντρικό μαγαζίνο του Sky με το Σπύρο Μάλι. Γεια σας.
9: Το Πανεπιστήμιο Κιλ στην Ελλάδα. Το πρώτο παράρτημα δημόσιου Βρετανικού Πανεπιστημίου που έλαβε άδεια μη κρατικού πανεπιστημίου στην Αθήνα. Σπουδές νομικής σε ένα πλήρες πρόγραμμα υψηλού επίπεδου που καλύπτει εκπαίδευση στο ελληνικό δίκαιο με δυνατότητα εξειδίκευσης στο αγγλικό δίκαιο. Ομάδα έγκριτων ακαδημαϊκών και ενεργών δικηγόρων. Σύγχρονες εγκαταστάσεις στο κέντρο της Αθήνας που περιλαμβάνουν αίθουσα εικονικής δίκης. Το Πανεπιστήμιο Κιλ είναι εδώ. Kielgreece.gr, Ιπποκράτους 33.
10: Λοιπόν, έχουμε και λέμε. Μύκονος ή Τίνος. Και πώς θα πάμε χωρίς να χάσουμε τη μισή μέρα στο καράβι?
11: Χαλάρωσε. 7 και 20 πίνουμε καφέ στη Ραφίνα. Και σε 1 ώρα και 50 λεπτά είμαστε Τίνο.
10: Σοβαρά. Και για Μύκονο?
11: Μύκονος σε 2 ώρες και 15 λεπτά με το ταχύπλο Golden Princess. Αυτό το καλοκαίρι η Golden Star Ferries κάνει το ταξίδι σου χρυσό. Καθημερινά 7 και 20 το πρωί από Ραφίνα για Τίνο, Μύκονο, Πάρο, Ίο, Σαντορίνη. Golden Princess, Τίνος σε 1 ώρα και 50 λεπτά και Μύκονος σε 2 ώρες και 15 λεπτά. Και το καλύτερο, αν θέλουμε, παίρνουμε μαζί και το αμάξι μας. Κλείσε τα εισιτήριά σου τώρα στο goldenstarferries.gr. Golden Star Ferries.
12: Εκεί που χτυπάει η καρδιά του καλοκαιριού.
13: Δε μου λες, βρε γειτόνισσα.
14: Πείτε μου, κυρία Σούλα.
13: Χθες δουλεύατε από το σπίτι? Όλη μέρα σας άκουγα.
14: Αφήστε. 4 meetings είχα, το ένα μετά το άλλο, και ο άντρας μου παράλληλα άλλα τόσα.
15: Σιγά την κομισιόν.
13: Καλά, τόσο καλό ίντερνετ έχετε, ε?
14: Εννοείται. Με το Nova More δεν είχαμε μόνο ίντερνετ από την πρώτη μέρα που ήρθαμε, αλλά και πανίσχυρο σήμα WiFi στο σπίτι.
13: Τι μου λες? Σιγά το νέο. Λες κι εγώ δεν έχω Nova More.
16: Με το Nova More έχεις ίντερνετ από την πρώτη μέρα και δωρεάν Ultra WiFi για πανίσχυρο σήμα στο σπίτι σου. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24 διάρκειας. Δωρεάν Ultra WiFi στα προγράμματα ταχυτήτων 500 Mbps και άνω. Για το Connect Day One και όρους και προϋποθέσεις, μπείτε στο nova.gr.
17: Σεπτεμβρίου στο Καλλιμάρμαρο, η μεγάλη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε. Μάνος Λοΐσος. Ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία.
18: Στη γειτονιά μου την παλιά είχα ένα φίλο.
17: Συμμετέχουν αφιλοκερδός Δήμητρα Γαλάνη, Γιάννης Διονυσίου, Γιώργος Νταλάρας, Βασίλης Παπακοσταντίνου, Μίλτος Πασχαλίδης, Μαρίνα Σάτι, Κώστας Τριανταφυλλίδης, Ελένη Τσαλικοπούλου, Νεφέλη Φασούλη. Εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο όλοιμαζιμπορούμε.gr.
19: Η ώρα είναι 2.
20: Παιδιά, GPS, έχουμε χαθεί.
21: Δεξιά. Αριστερά.
20: Ένας να μου μιλάει.
21: Εγώ, δεξιά.
20: Γιατί εσύ?
21: Αριστερά.
20: Γιατί εγώ είμαι συνοδηγός.
21: Δεξιά.
20: Ναι, αλλά εγώ είμαι πιο ωραίος.
21: Αριστερά.
20: Δεξιά.
21: Αριστερά.
20: Δεξιά.
21: Αριστερά.
20: Δεξιά.
21: Μονοθέσιο.
22: Ονειρεύεσαι μονοθέσιο? Ζήσε την εμπειρία των κορυφαίων αγώνων με κάρτες Alpha Bank Visa χάρη στη Visa. Μάθε περισσότερα στο alpha.gr.

0: Καλό σας μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Είναι μεσημέρι Τρίτης, 21 Ιουλίου και ακούτε το μεσημβρινό μαγκαζίνο του Sky 100,3. Ο πρώτος καύσωνας του φετινού καλοκαιριού δοκιμάζει τις αντοχές του υπερφορτωμένου δικτύου ηλεκτροδότησης, με τα κλιματιστικά να δουλεύουν στο φουλ. Δοκιμάζει όμως και τις αντοχές όσων εργάζονται σε χώρους εξωτερικούς. Το Υπουργείο Εργασίας υπενθυμίζει μεν με εγκύκλειό του την υποχρέωση των εργοδοτών να λαμβάνουν όλα τα απαραίτητα μέτρα ασφαλείας για την θερμική καταπώνηση. Πλην όμως, και το ξέρετε, το πρόβλημα δεν είναι πως μας λείπουν κανόνες και οδηγίες, αλλά η εφαρμογή τους. Με τα κλιματιστικά να είναι τα τελευταία χρόνια είδος πρώτης ανάγκης για όλο και περισσότερους, από τις ειδήσεις που ξεχωρίζουν σήμερα είναι αυτή που βρίσκεται στο πρωτοσέλιδο της Καθημερινής. Πληρώνουμε και για το ρεύμα όσων συστηματικά αποφεύγουν να είναι συνεπείς. Πώς είναι αυτή? 4 στις 10 παροχές έχουν αυτή τη στιγμή λήξει πρόθεσμα και το σύνολο 3 δις. Αν σας παρηγορεί, αυτή είναι μια εικόνα βελτιωμένη σε σχέση με το πρόσφατο παρελθόν. Γιατί μας αφορά όμως? Γιατί όσοι πληρώνουν στην ώρα τους επιβραβεύονται εντός πολλών εισαγωγικών με ένα καπέλο 6 λεπτών ανά κιλοβατόρα. Τα ληξιπρόθεσμα και βασικά ανίσπρακτα χρέη είναι μια παλιά και πονεμένη ιστορία για τους παρόχους. Δεν το ακούτε, είμαι σίγουρη, για πρώτη φορά. Οι συνθήκες ενεργειακής ανασφάλειας όμως, σαν και αυτές που βιώνουμε τα τελευταία χρόνια, δεν την αφήνουν και να ξεχαστεί. Και γιατί άλλωστε, εδώ που τα λέμε, στέλνει και ένα εντελώς λάθος μήνυμα για τον ορισμό της συνέπειας. Σε λίγο, η Χρύσα Λιάγκου μαζί μας με όλο το ρεπορτάζ. Sky 100,3 στα ραδιοφωνά σας και είναι η Δήμητρα Σταματέου στη ρύθμιση του ήχου αυτό το μεσημέρι, η Πέρσα Μπόλια και η Μελίνα Σαμαραδέλη στη δημοσιογραφική επιμέλεια. Η Ρούλα Βρετάκου στο τηλεφωνικό μας κέντρο σας απαντά στο 210-48-00-170-174. Για τα μηνύματά σας μπαίνετε στο skyradio.gr και λέτε την άποψή σας πατώντας πάνω στο κουτάκι που θα δείτε πάνω και δεξιά στη σελίδα. Είμαι η Καταρίνα Δράκου και οι σημαντικότερες ειδήσεις μέχρι αυτήν την ώρα είναι οι εξής. Στα 23 δισεκατομμύρια ευρώ το νέο Εθνικό Πρόγραμμα Ανάπτυξης από πόρους εθνικούς που παρουσιάστηκε νωρίτερα από τον Πρωθυπουργό. Η ομιλία του Κυριάκου Μητσοτάκη ξεκίνησε με μία φράση καλά διαλεγμένη. Με τη φράση του Όσκαρ Ουάιλντ ότι αν έχεις εξαντλήσει το θέμα σου, έχεις εξαντλήσει και το ακροατήριό σου. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης υπογράμμισε πως η δημοσιονομική σταθερότητα της χώρας επιτρέπει πλέον στην κυβέρνηση να χρηματοδοτεί ταυτόχρονα κοινωνική πολιτική και αναπτυξιακές επενδύσεις. Εξέφρασε δε την πεποίθηση πως έως το 2030 η Ελλάδα μπορεί να πετύχει την πραγματική σύγκληση με την Ευρώπη και να εξελιχθεί σε μια χώρα πολύ καλύτερη. Σε λίγο θα μας πει περισσότερα ο Νίκος Φιλιππίδης. Τα εύσημα του State Department πήρε η Αθήνα για τα όσα έχει πετύχει στο πεδίο αντιμετώπισης της τρομοκρατίας. Προφανώς και το timing δεν είναι τυχαίο. Συνδέεται και με την ιστορία της Μαρφίν και με την γρήγορη εξιχνίαση των επιθέσεων στην οικία Νέστορα στη Θεσσαλονίκη. Υπενθυμίζω την πρόσφατη αναφορά του Μάρκο Ρούμπιο στη δολοφονία Νέστορα. Μια γυναίκα εκτελέστηκε γιατί η κόρη της τόλμησε να είναι υποψήφια, είχε δηλώσει πριν από λίγες ημέρες ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών. Από το Αμερικανικό Υπουργείο Εξωτερικών πάντως χαρακτηρίζουν την Ελλάδα ως ηγετική δύναμη στον τομέα της αντιτρομοκρατίας και ως παράδειγμα προς μίμηση για άλλες χώρες. Ομνύουν δε και την μακροχρόνια και πάντα αποτελεσματική συνεργασία Αθήνας-Ουάσιγκτον. Συναγερμός το πρωί στην νότια είσοδο του αρχαιολογικού χώρου της Ακρόπολης. Άντρας επιτέθηκε με μαχαίρι σε δύο τουρίστες, Αμερικανούς τουρίστες. Η γυναίκα τραυματίστηκε ελαφρά στο χέρι, ο άντρας λίγο σοβαρότερα στο πόδι. Σύμφωνα λοιπόν με το ρεπορτάζ, ο δράστης είναι 60 ετών, είναι ημεδαπός και αντιμετωπίζει ψυχιατρικά προβλήματα. Είχε μάλιστα και ποινικό παρελθόν. Τον Ιούνιο είχε συλληφθεί για εξύβριση στην Κυψέλη, το 2019 στο Σύνταγμα για κατοχή μαχαιριού. Τέρμα τα ψέματα για τους οδηγούς που επιμένουν να παραβιάζουν διατάξεις του κώδικα οδικής κυκλοφορίας, όπως ας πούμε το κόκκινο, και δεν έχουν ακόμα εντοπιστεί. Θέμα χρόνου είναι η ενεργοποίηση 388 νέων καμερών, όπως είπε πριν από λίγο στον Sky ο Υπουργός Ψηφιακής Διακυβέρνησης. Ο κ. Παπαστεργίου ανέφερε ότι ο εξοπλισμός έχει ήδη εγκατασταθεί. Αυτό σημαίνει ότι οι νέες κάμερες θα μπουν σε λειτουργία μέσα στο επόμενο δεκαήμερο. Μέχρι στιγμής έχουν καταγραφεί, μας ενημέρωσε, 4.000 περιστατικά παραβίασης κόκκινου. Είμαστε αδιόρθωτοι. Και μια καλή είδηση για όσους ιδίως τέτοιες μέρες με συνθήκες υψηλής ζέστης χρησιμοποιούν τα μέσα μαζικής μεταφοράς, με διαγωνισμό που προκυρήσει η σταθμή, θα αποκτήσουν κλιματισμό και οι σειρμοί πρώτης γενιάς, οι σειρμοί που εξυπηρετούν τις γραμμές 2 και 3 του μετρό της Αθήνας. Πρόκειται για σειρμούς που έχουν συμπληρωμένα τα 26 χρόνια εν κινήσει. Κάλλιο αργά παρά ποτέ. Λοιπόν, και από όσους κινούνται με τα μέσα μεταφοράς, στους οδηγούς, πάμε να δούμε τι γίνεται στους δρόμους. Είναι μαζί μας η Δέσποινα Χριστοπούλου. Προτελευταία εβδομάδα του Ιουλίου και καύσωνας, Δέσποινα. Αν αυτός ο συνδυασμός δεν μπορεί να αντιμετωπίσει το κυκλοφοριακό μας πρόβλημα, δεν μπορώ να φανταστώ αμεσότερο και αποτελεσματικότερο τρόπο.
1: Η αλήθεια είναι πως δουλεύει ο συνδυασμός αυτός. Αυτή την ώρα είναι καλή η κυκλοφορία στους δρόμους. Υπάρχουν ορισμένα μικρά προβλήματα, δεν υπάρχουν σημαντικές καθυστερήσεις. Να πούμε και το καλό νέο, ο Κηφισός είναι μια χαρά, δεν έχει κάποιο πρόβλημα στην κυκλοφορία του. Υπάρχουν μικρές καθυστερήσεις στην έξοδο της Αθηνών Κορίνθου, στο ύψος του Σκαραμαγκάλα και στη λεωφόρο Χιστού προς Σκαραμαγκά. Δεν είναι μεγάλες καθυστερήσεις. Mm-hmm. Στην Αλιπέδου προς το λιμάνι του Πειραιά, στις δύο εξόδους της Αττικής Οδού προς Λαμία, από το πρωί είναι επιβαρημένες οι συγκεκριμένες έξοδοι. Στην Κηφισίας, από κόμβο Αμπελοκήπων προς Πανόρμου, στην άνοδο της Κηφισίας δηλαδή, στην κάθοδο της Αρδιτού, όπως πάντα κάθε μέρα εδώ που τα λέμε, στην Ελευθερίου Βενιζέλου στη Νέα Ερυθρέα και στην Παραλιακή προς Πειραιά, στα σύνορα Ελληνικού και Αλίμου. Εκεί υπάρχει λίγο κίνηση. Πάντως δεν έχει κάποια σχέση με τις υπόλοιπες ημέρες της προηγούμενης.
0: Το κέντρο της Αθήνας νομίζω πρέπει να φτάσουμε 15 Αύγουστο πια για να απολαύσουμε το θέαμα της άδειας σταδίου.
1: Και μέχρι από τότε προσωπική εμπειρία, ναι,
0: έχει κίνηση.
1: Το απόγευμα χθες είχε κίνηση αρκετή. Ήταν σχεδόν σαν κανονική καθημερινή, αλλά όσο να είναι, το μεσημέρι τουλάχιστον είναι αρκετά καλύτερα. Κάποιες ώρες έχει βελτιωθεί πάρα πολύ.
0: Δέσποινα, σε ευχαριστούμε πολύ. Η Δέσποινα Χριστόπουλου, κυρίες και κύριοι. Και πάμε σε μια έκτακτη είδηση. Είναι φωτιά. Είμαστε μαθημένοι πια. Οι έκτακτες ειδήσεις το καλοκαίρι να αφορούν κυρίως πυρηνα μέτωπα. Είναι μια φωτιά που ξέσπασε πριν από λίγο στο Αδάμι Επιδαύρου. Μια φωτιά στην Αργολίδα. Ο Γιώργος Καραμιτζόγλου είναι εδώ για να μας πει περισσότερα. Είναι μια μεγάλη φωτιά αυτή, Γιώργο?
2: Ναι, γεια σας και από μένα. Είναι μια φωτιά σε αγροτοδασική έκταση. Σύμφωνα λοιπόν με την πυροσβεστική, εκεί έχουν κινητοποιηθεί 60 πυροσβέστες με 3 πεζοπόρα τμήματα. Είναι 16 οχήματα και έχουμε 2 αεροσκάφη και 2 ελικόπτερα που κάνουν ρήψεις νερού. Είναι το Αδάμι, είναι στο δρόμο από το Λιγουριό προς το Πόρτο Χέλι, εκεί θα το συναντήσουμε. Είναι περίπου 30 χιλιόμετρα από τον Άφλιο, αν θυμάμαι καλά. Είναι λοιπόν μια περιοχή όπου είναι μεν αγροδασική έκταση, αλλά έχει πολύ κοντά και πυκνό δάσος. Mm. Άρα λοιπόν χρειάζεται προσοχή.
0: Ελιές και αυτή η φωτιά, ε.
2: Είναι τώρα ελιές, αλλά έχει κοντά και δασική έκταση. Λοιπόν, όμως, αύριο Τετάρτη έχουμε κατάσταση συναγερμού για πυρκαγιές. Τα μάτια μας 14 και 104, μπορώ να πω.
0: Αν δεν κάνω λάθος, αυτό είναι το πρώτο πεντάρι.
2: Το πρώτο
0: που
2: κόκκινο.
0: Μας δίνει η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας.
2: Ναι. Το πρώτο κόκκινο από την αρχή της αντιπυρικής περίοδου είναι σε Αττική, Βιωτή, Αυθιώτιδα, Κορινθία και Αργολίδα. Επίσης και κατηγορία 4 έχουμε στη Ρόδο, Λακωνία, Αρκαδία, Θεσσαλία, Εύβοια και Κεντρική Μακεδονία. Άρα λοιπόν τουλάχιστον η μισή Ελλάδα είναι σε πολύ υψηλό κίνδυνο για εκδήλωση πυρκαγιών. Και μάλιστα αύριο το πρωί θα έχουμε και σύσκεψη στο Υπουργείο Πολιτικής Προστασίας, ούτως ώστε να αντιμετωπιστεί η κατάσταση συναγερμού για τις δασικές πυρκαγιές. Χρειάζεται λοιπόν προσοχή και σήμερα που έχουμε κατηγορία 3 σε πάρα πολλές περιοχές, αλλά αύριο που έχουμε κατηγορία συναγερμού, που σημαίνει τι είναι συναγερμός? Κόβεται η πρόσβαση σε δασικές εκτάσεις. Δηλαδή αύριο να ξέρετε ότι ο Εθνικός Κήπος είναι κλειστός. Είναι κλειστός ο Διομήδιος Βοτανικός Κήπος. Πέφτουν οι μπάλες στην Πάνιθα, στον Ημιτό, στην Πεντέλη. Δεν θα έχετε πρόσβαση σε αυτές τις δασικές εκτάσεις, είτε με τα πόδια, είτε ως εκδρομή, είτε όλα αυτά. Και επίσης να ξέρετε, όλα αυτά τα οποία λέμε για άναμα φωτιάς, δηλαδή για εργασίες που ευνοούν την εξάπλωση μιας πυρκαγιάς, να ξέρετε ότι αύριο θα πάτε αυτόφορο. Δεν υπάρχει δηλαδή εκεί πέρα δικαιολογία. Όποιος κάνει εργασίες
0: όλο και κάποιος θα βρεθεί, βέβαια, όπως βρίσκεται πάντα, έτσι, αν μην κάνεις τα στοιχεία, οι περισσότερες φωτιές από αμέλεια ξεκινούν. Λοιπόν, ιδιαίτερη προσοχή. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ.
2: Και εγώ τα σέβομαι.
0: Γιώργος Καραμιτζόγλου, κυρίες και κύριοι. Τώρα, ουχή τυχαία, μια μέρα με καύσωνα σαν και αυτή που διανύουμε, μια μέρα που τα κλιματιστικά δουλεύουν στο φουλ, επιλέξαμε να ταυτιστούμε με την εφημερίδα Καθημερινή, που έχει στο πρώτο της θέμα το ζήτημα των ληξιπρόθεσμων οφειλών προς τους προμηθευτές της ηλεκτρικής ενέργειας. Οι ληξιπρόθεσμοι λογαριασμοί ηλεκτρικού ρεύματος εξακολουθούν να αποτελούν μια από τις μεγαλύτερες προκλήσεις που έχει να αντιμετωπίσει η αγορά ενέργειας. Τα τελευταία χρόνια έχει πολλές. Και εμείς βέβαια μαζί. Αν και το συνολικό ύψος των οφειλών εμφανίζεται μειωμένο, παρακαλώ, σε σχέση με τα προηγούμενα χρόνια, τα χρέη εξακολουθούν να φτάνουν τα 3 δις, επηρεάζοντας τόσο τις εταιρείες όσο και εμάς και κυρίως όσους πληρώνουν συνεπέστατα τους λογαριασμούς τους. Η Χρύσα Λιάγκου είναι μαζί μας, υπογράφει το σχετικό ρεπορτάζ σήμερα στην Καθημερινή. Γεια σου Χρύσα, καλό μεσημέρι.
3: Γεια σου Κατερίνα, καλησπέρα στους ακρότες.
0: Λοιπόν,
3: είναι πράγματι στοιχεία που ανακοίνωσε, επίσημα στοιχεία που καταγράφει η ΡΑΕ ως αρμόδιος φορέας την ετήσια έκθεση για τη λιανική αγορά ηλεκτρισμού. Και βλέπουμε μεν, όπως είπες, μία μείωση του συνολικού ποσού των ανεξόφλητων οφειλών, γύρω στο 22%, αλλά παραμένει ένα υπέρογκο ποσό που μας αφορά όλους, γιατί κατά ένα τρόπο και έμεσα μεταφέρεται στο λογαριασμό ρεύματος, Κατερίνα.
0: 6 λεπτά στην τιμή ρεύματος.
3: 6 λεπτά στην τιμή ρεύματος το υπολογίζει η ΡΑΕ, λοιπόν. Οι προμηθευτές οι ίδιοι, τι συμβαίνει? Συμβαίνει ότι ο κάθε προμηθευτής έχει ένα συγκεκριμένο χαρτοφυλάκιο για τον οποίο καθημερινά αγοράζει ποσότητες ενέργειας από το χρηματιστήριο. Όταν κάποιοι που την καταναλώνουν αυτή την ενέργεια δεν την πληρώνουν, δημιουργείται μία τρύπα στα οικονομικά τους, ένα χρηματοοικονομικό κενό, το οποίο κοιτάνε να το καλύψουν φυσικά για να επιβιώσουν. Συναρτάται με τα κεφάλαια κίνησης, τη ρευστότητα, τη βιωσιμότητα εν τέλει. Αυτό λοιπόν, άλλοι περισσότερο, άλλοι λιγότερο, το υπολογίζουν σαν κόστος και το μετακυλίουν στην κατανάλωση. Εξ αυτού λοιπόν προκύπτει η πράξη που έχει κάνει η ΡΑΕ. Λέει ότι είναι, εάν κλείναμε αυτή την τρύπα, αυτό λέει με απλά λόγια η ΡΑΕ, τότε θα μεταφέραμε στον κάθε στην επικαταναλωτή 6 λεπτά ανά κιλοβατόρα επιπλέον κόστος. Ναι. Τώρα, άλλοι το κάνουν σε αυτό το βαθμό, άλλοι λιγότερο, ανάλογα με την εμπορική τους πολιτική. Το βέβαιο είναι ότι ένα μέρος αυτού του κόστους περνάει στους συνεπείς καταναλωτές. Θα έλεγα επίσης, με βάση πάντα τα στοιχεία της ΡΑΕ και αξιολογώντας όλα τα δεδομένα, ότι το μεγαλύτερο μέρος αυτού του ποσού, 1,53 δις λοιπόν, περνάει με την αδράνεια της πολιτείας ή αν θέλεις με ένα καθεστώς ασυλίας που έχει, που επικρατεί στην αγορά με ευθύνη της πολιτείας. Mm-hmm. Τι θέλω να πω αυτό, για να το καταλάβουν και οι καταναλωτές. Το μεγαλύτερο μέρος λοιπόν του χρέους προέρχεται από καταναλωτές που φεύγουν από ένα πάροχο, πάνε σε ένα καινούριο και δεν αποπληρώνουν τις οφειλές τους στον προηγούμενο πάροχο ή στον ακόμη πιο προηγούμενο πάροχο.
0: Είναι νοικοκυριά και
3: επιχειρήσεις. Αυτό που λέμε
0: ενεργειακός
3: τουρισμός.
0: Κυρίως αυτή η χρήση, φαντάζομαι, έτσι όπως το περιγράφει.
3: Είναι το μεγαλύτερο μέρος επιχειρήσεις, αλλά είναι και καταναλωτές. Το σύνολό τους όμως, τη μεγάλη τους πλειοψηφία, είναι αυτοί που λέμε στρατηγικοί κακοπληρωτές. Είναι δηλαδή καταναλωτές που εκμεταλλεύονται τα κενά του ρυθμιστικού πλαισίου και αλλάζουν παρόχους χωρίς να έχει ο πάροχος ο προηγούμενος τη δυνατότητα να απαιτήσει την εξόφληση των χρεών. Mm-hmm. Αλλάζουν πάροχο λοιπόν, συστορεύουν ληξιπρόθεσμα στους προηγούμενους παρόχους και κάνουν αυτή τη δουλειά, ενεργειακός τουρισμός, χωρίς να πληρώνουν το ρεύμα που καταναλώνουν. Mm-hmm. Αυτό λοιπόν είχε αναδειχθεί εδώ και καιρό ως μείζον θέμα στην αγορά, είχε αναγνωριστεί από την κυβέρνηση και τους αρμόδιους υπουργούς. Μάλιστα είχε ξεκινήσει έτσι πολύ δυναμικά ο κύριος Σκυλακάκης να προωθεί κάποια ρύθμιση για να περιορίσει αυτό το φαινόμενο, η οποία δεν ολοκληρώθηκε ποτέ, βρίσκεται στα συρτάρια του Υπουργείου.
0: Είναι πολλά τα ανοιχτά μέτωπα στο Υπουργείο.
3: Είναι πολλά τα ανοιχτά μέτωπα και
0: είναι
3: αυτό είναι.
0: Θα σου πω, Κατερίνα,
3: ακριβώς πολλά. Οι ρευματοκλοπές, οι απώλειες κτλ. Θα σου πω ένα παράδειγμα που περιέχεται στα ίδια στοιχεία της ΡΑΗ, η λεγόμενη καθολική υπηρεσία. Πριν παρέμβει λοιπόν και αλλάξει το θεσμικό πλαίσιο, όσοι πηγαίναν σε αυτή την υπηρεσία που συσσωρεύει χρέη επίσης, παρέμεναν εκεί επαορίστου χρόνου. Όταν μπήκε μια ρύθμιση που είπε ότι δεν θα μένεις πάνω από 4 μήνες, το ποσοστό αυτών μειώθηκε στο 50%. Τι θέλω να πω με αυτό? Υπάρχει περιθώριο παρέμβασης για να περιοριστεί το φαινόμενο.
0: Σημαντικό
3: των...
0: και να ακριβώς. Φανεί άμεσα.
3: Και να φανεί άμεσα.
0: Γιατί και αυτό είναι σημαντικό.
3: Ελαφρυνθεί ο λογαριασμός, ο οποίος συνηθίζουμε να λέμε επέφτει η χονδρεμπορική τιμή, αλλά αυτό δυστυχώς ελάχιστα μεταφέρεται στον καταναλωτή. Είναι τόσες οι παθογένειες ακόμη της αγοράς που φορτώνουν κόστη που δεν θα έπρεπε, δεν θα τα είχαμε.
0: Ναι. Τώρα, Χρήστα, θέλω να σε ρωτήσω κάτι ακόμα. Από τη μία, ο καύσωνας ή μάλλον οι καύσωνες, γιατί αυτή είναι η νέα πραγματικότητα των καλοκαιριών μας. Περιλαμβάνουν πια όλο και συχνότερα θερμικά επεισόδια. Από την άλλη, αυτή η αδιέξοδη, ως φαίνεται, κατάσταση στην Μέση Ανατολή, στον Περσικό, ανεβαίνει ο λογαριασμός της ηλεκτρικής ενέργειας. Τα στοιχεία δείχνουν αύξηση 20-22%.
3: 22% δείχνουν, Κατερίνα, και πράγματι μιλάμε για ένα εκρηκτικό μείγμα. Έχουμε από τη μία τον καύσωνα που ανεβάζει, έχουμε για τρεις εβδομάδες καύσωνα στη Δυτική Ευρώπη. Δεν το είχαμε ξαναδεί αυτό ποτέ, με πολύ υψηλές θερμοκρασίες. Οπότε ανεβαίνουν οι τιμές λόγω της πίεσης που δέχεται η ζήτηση, της αυξημένης ζήτησης, και έχουμε ένα ακόμη παράγοντα. Ανεβαίνει η τιμή του φυσικού αερίου λόγω της κατάστασης της νέας ανάπλεξης στο Περσικό κόλπο, και έχουμε και ότι η Ευρώπη πρέπει να αναπληρώσει τα αποθέματα για το χειμώνα, τα οποία πρέπει να σου πω ότι το τρέχον επίπεδο είναι 20% κάτω από τα ιστορικά εποχικά επίπεδα. Είναι στο 54,3%, όταν ο αντίστοιχος μέσος όρος ιστορικά αυτή την εποχή είναι στο 75%. Και πρέπει αυτά τα αποθέματα να φτάσουν στο 90% μέχρι την 1η Νοεμβρίου, σε ένα περιβάλλον πολύ υψηλών τιμών. Μιλάμε για ένα μπρος γκρεμός και πίσω ρέμα λίγο για την Ευρώπη, γιατί αν πάει να πληρώσει τώρα αποθέματα με αυτές τις τιμές, θα ασκήσει ακόμη μεγαλύτερες πιέσεις και θα αυξηθούν οι τιμές του φυσικού αερίου και του ρεύματος συνακόλουθα. Αν δεν το κάνει, θα δοκιμαστεί όλο το σύστημα το χειμώνα. Είναι μια πολύ πιεστική κατάσταση και πολύ ανησυχητική, και σε αυτή θα προσθέσουμε βεβαίως και τις τιμές των καυσίμων, έτσι, όπου επίσης δέχονται πιέσεις από τη διεθνή αγορά. Άρα για τους καταναλωτές προμηνύεται, δεν έχουμε καλά νέα δυστυχώς. Η αβεβαιότητα, η νέα ανάφλεξη, οι νέες απειλές από τους Χούθη για αποκλεισμό και της Ερυθράς Θάλασσας, είναι παράγοντες που ασκούν ακόμη μεγαλύτερες πιέσεις στην προσφορά, όταν η ζήτηση αυξάνεται αυτή την εποχή λόγω της αυξημένης μετακίνησης λόγω τουρισμού.
0: Χρήστα, σε ευχαριστώ πάρα πολύ για το ρεπορτάζ σου.
3: Καλή συνέχεια,
0: κυρίες και κύριοι, από την Καθημερινή. Λοιπόν, και αφού ξεκινήσαμε με ζητήματα που αφορούν κυρίως στη τσέπη μας, να υποδεχθώ έτσι τον Νίκο Φιλιππίδη. Καλό μεσημέρι, Νίκο.
4: Γεια σου, Κατερίνα. Καλό μεσημέρι.
0: Λοιπόν, είμαστε μαθημένοι σε αυτό, όπως ανέφερε και η Χρήστα, στα μη καλά νέα. Παρ' όλα αυτά, σε άκουγα νωρίτερα να λες ότι εσύ είσαι περισσότερο αισιόδοξος, ότι δηλαδή αυτές τις αυξήσεις που βλέπουμε και τις οποίες συζητάμε, ενδέχεται να καταφέρουμε με έναν τρόπο να τις απορροφήσουμε. Ποια είναι η αίσθησή σου?
4: Η αίσθησή μου είναι ότι είμαστε προεκλογική περίοδο και το μεγαλύτερο μέρος της αγοράς σε ένα πολύ μεγάλο βαθμό ελέγχεται από μια πολύ μεγάλη εταιρεία που τα πάει πάρα πολύ καλά και για τρεις μήνες το έχει καταφέρει. Μιλάω για τη ΔΕΗ. Mm-hmm. Ενδεχομένως να το καταφέρει και για αυτό το μήνα, δηλαδή να απορροφήσει τις αυξήσεις. Θα το δούμε αυτό κοντή γιορτή, σε ένα δεκαήμερο από τώρα. Αλλά γενικά, επειδή υπάρχει πολύ μεγάλη αστάθεια, καλό θα είναι αυτό που έλεγε και η Χρήστα νωρίτερα, να είμαστε υποψιασμένοι για όσα έρχονται λίγο το φθινόπωρο. Σε μια αγορά που δεν έχει εξηγιαστεί πλήρως, που πολλά πράγματα πρέπει να γίνουν ακόμα προκειμένου να ανοίξει πλήρως σε αυτό που ξεκίνησε πριν μερικά χρόνια, δηλαδή το άνοιγμα στον ανταγωνισμό.
0: Να μείνουμε στο καλοκαίρι όμως. Οι τιμές των καυσίμων στη χώρα μας κάθε εποχή του χρόνου είναι και η στάντη, έτσι και αλλιώς δεν υπάρχει μια γραμμική αντίδραση στα όσα υποδεικνύουν οι αγορές. Τώρα όμως που αναζωπυρώνεται το μέτωπο στη Μέση Ανατολή, τι μας περιμένει, τι βλέπεις?
4: Κοίτα, έχουμε πρόβλημα αυτή τη στιγμή στο ντίζελ μεγάλο. Το είχαμε δει κάποια στιγμή σε μια καμπή της πρόσφατης τελευταίας κρίσης στον κόλπο. Δηλαδή η τιμή του ντίζελ στο πρατήρια τα ελληνικά να πλησιάζει την τιμή της αμόλυβδης. Το βλέπω πλέον, η ψαλίδα από εκεί που ήταν στα 15-20 λεπτά έχει περιοριστεί στα 2-3 λεπτά και είναι κοντά η μέση τιμή της αμόλυβδης στο 1,97-7. Στο 1,95-8 έχει φτάσει πλέον η τιμή του ντίζελ, και το πρόβλημα δεν προέρχεται από τον κόλπο, σταθερά προέρχεται από την έλλειψη καυσίμων από την αγορά τη ρωσική, από τα 19 διελιστήρια που έχουν τεθεί εκτός λειτουργίας. Απλώς ο πόλεμος του κόλπου έρχεται να συντηρήσει και σε επίπεδο διεθνών τιμών ένα πολύ υψηλό επίπεδο γενικά των καυσίμων, τα οποία βγαίνουν κάθε μέρα που περνάει ακριβότερα από τα διελιστήρια. Η εκτίμηση που υπάρχει είναι ότι για τις επόμενες δύο ημέρες θα βγαίνουν σε πολύ υψηλότερες τιμές τόσο το πετρέλαιο κίνησης όσο και οι αμόλυδοι από τα ελληνικά διελιστήρια απόρρια της κατάστασης που επικρατεί.
0: Μάλιστα. Η κυβέρνηση τα βλέπει όλα αυτά, κάνει ασκήσεις επί χάρτου και όπως μας είπε ο αντιπρόεδρος της σήμερα, ο κ. Χατζηδάκης, υπάρχουν χρήματα στην άκρη.
4: Υπάρχουν, προφανώς ζυγίζεται η κατάσταση μέρα τη μέρα. Δηλαδή αν θα υπάρξει νέα παρέμβαση για τον Αύγουστο εντός του Ιουλίου. Και αυτό θα εξαρτηθεί σε πολύ μεγάλο βαθμό από το αποτέλεσμα, ίσως ενδεχομένως και αυτής της εβδομάδας το καυσίμα. Αν θα αλλάξει δηλαδή η κατάσταση. Θυμίζουμε ότι βρίσκεται σε ισχύ και βλέπουμε αυτές τις τιμές παρά την εθελοντική μη έκπτωση κατά 10 λεπτά στην αμόλυβη και 5 λεπτά στο πετρέλαιο κίνησης που προχωρήσει τα διελιστήρια της χώρας έως το τέλος του Αυγούστου, ενδεχομένως πλέον να ανοίγει ο δρόμος ξανά για μια κάποιο είδους μικρή ή μεσαία, θα δούμε πόσο μεγάλη θα είναι, εισοδηματική παρέμβαση. Θυμίζουμε την έκπτωση των 20 λεπτών που είχε ανακοινώσει στο ντίζελ. Το ντίζελ είναι σημαντικό για την οικονομία, καθώς με επιβαρύνει πολύ το μεταφορικό κόστος των επιχειρήσεων και άρα μπαίνει στις τιμές όλων των προϊόντων.
0: Νίκο, να ακούσουμε πώς ακριβώς τοποθετήθηκε ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης, μιλώντας νωρίτερα σήμερα στον Γιώργο Ψάλτη, εδώ στο ραδιόφωνο του Sky. Και αμέσως μετά πάμε στις εξαγγελίες του Πρωθυπουργού.
5: Ακολουθούμε το θέμα φυσικά κάθε μέρα και ανάλογα θα τοποθετηθούμε. Αλλιώς κοιμόμαστε και αλλιώς ξυπνάμε στο συγκεκριμένο θέμα. Δεν είναι μυστικό ότι έχουμε κρατήσει κάποια χρήματα στην άκρη. Το είχαμε πει από τότε που είχαμε την πρώτη ανάφλεξη. Χρησιμοποιήσαμε κάποια κονδύλια, κάποια άλλα τα κρατήσαμε για αργότερα. Θα δούμε πώς θα πάει η κατάσταση. Εννοείται ότι είναι πολύ πολύ ψηλά στις προτεραιότητες.
0: Λοιπόν, χθες συζητούσαμε για το Ταμείο Ανάκαμψης, ευρωπαϊκά λεφτά. Σήμερα πάλι για λεφτά, πολλά λεφτά θα μιλήσουμε, αλλά αυτά είναι εθνικά λεφτά.
4: Όχι μόνο, είναι και κοινοτικοί πόροι. Απλώς είναι το πρόγραμμα το οποίο επί της ουσίας είναι η γέφυρα. Είναι η γέφυρα μετά το Ταμείο Ανάκαμψης προς την ομαλότητα. Και είναι πολλά χρήματα τα οποία είναι συνδυασμός του προγράμματος δημοσίων επενδύσεων, το οποίο το συνολικό του ποσό αυξάνει χρόνο με το χρόνο. Η αλήθεια είναι αυτή, έχει φτάσει κοντά πλέον μόνο για τα συγχρηματοδοτούμενα κοντά στα 4,5 δις. Μιλάμε για πόρους συνολικά 23 δισεκατομμυρίων ευρώ που θα κινητοποιηθούν σε αυτό το εθνικό αναπτυξιακό πρόγραμμα που είναι 2026-2030. Μιλάμε για δημόσιες επενδύσεις κάθε είδους, δηλαδή είναι όλοι οι τομείς μέσα. Καθώς κοιτούσα τα έργα, είναι από έργα μεταφορών, σιδηροδρομικά, οδικοί άξονες, μέχρι σχολεία, μέχρι υποδομές υγείας, κάθε είδη υποδομές λιμανιών, κάθε είδους
0: υποδομή. Κάθε γωνιά αυτής της χώρας. Γι' αυτό αναφέρθηκε και στην τοπική αυτοδιοίκηση ο Πρωθυπουργός.
4: Ο Πρωθυπουργός ανέφερε ένα ενδιαφέρον, εγώ παρακολουθώ, μου αρέσουν τα νούμερα. Θα πάει και στους 1008, λέει,
0: ταχυδρομικούς
4: κώδικες. Δεν το ξέρω, δεν θυμόμουν ότι είναι 1008 οι ταχυδρομικοί κώδικες. Τέλος πάντων, αυτή είναι η επιδίωξη αυτού του προγράμματος. Παραλαμβάνει ένα πρόγραμμα γέφυρα, το οποίο περιλαμβάνει και προγράμματα του κρατικού προϋπολογισμού και κάποια ΕΣΠΑ και κάποια άλλα τα οποία είναι από άλλα κοινοτικά προγράμματα. Περιλαμβάνει προφανώς και κάποια έργα τα οποία θα υλοποιηθούν και δεν είχαν ολοκληρωθεί με παλαιότερα προγράμματα, αλλά και προφανώς και ένα μέρος του δανειακού σκέλους του Ταμείου Ανάκαμψης. Μην ξεχνάμε, το Ταμείο Ανάκαμψης σε έναν βαθμό συνεχίζεται. Αυτό συνεχίζεται μόνο το δανειακό και όχι το σκέλος των επιδοτήσεων.
0: Πριν σε αποδεσμεύσουμε, έχεις νεότερα για τα μέτρα που επεξεργάζεται το οικονομικό επιτελείο. Νομίζω το βασικό κορμό όσων περιμένουμε να ακούσουμε στη Διεθνή Έκθεση της Θεσσαλονίκης τον έχουν σχηματίσει. Τώρα απομένουν κρίσιμες λεπτομέρειες. Αναφέρθηκε και ο κ. Μαρινάκης νωρίτερα, μιλώντας εδώ στον Άκη Παυλόπουλο στην τηλεόραση του Sky, πάνω από ένα δις.
4: Ναι, νομίζω ότι είμαστε ήδη σχεδόν το διπλάσιο. Μπορεί να είναι και πάνω από 2 δις. Και πέρυσι ξεκίνησα από 500 εκατομμύρια και πλησίασε τα 2 δις. Φέτος που ξεκινάει από το 1 δις και κάτι, είναι βέβαιο θα ξεπεράσει τα 2 δις. Θα περιλαμβάνει, κύριο κορμό είναι τα μέτρα, γιατί το ανέφερε χθες ο Πρωθυπουργός, για τη μεσαία τάξη, αλλά αυτή τη φορά όχι τόσο με έμφαση στους μισθωτούς, αλλά περισσότερο με έμφαση στους ελεύθερους επαγγελματίες και τους αυτοαπασχολούμενους. Θεωρείται ότι εκεί παίζεται. Ότι εκεί υπάρχει πρόβλημα. Υπάρχει πρόβλημα οικονομικό, αλλά ενδεχομένως να υπάρχει και πρόβλημα εκλογικό, θα έλεγα εγώ, γιατί έχουν πέσει όλα τα κόμματα πάνω σε αυτή την κατηγορία συμπολιτών μας. Άρα θα πρέπει να περιμένουμε μια ελάφρυνση του τεκμαρτού τρόπου υπολογισμού του φόρου τους, ενδεχομένως ειδικά για αυτούς μια μείωση προκαταβολής φόρου. Μπορεί στο τραπέζι, γιατί το συζητάνε, το 22 να γίνει 20 για το φόρο των επιχειρήσεων, όσοι φορολογούνται ως επιχειρήσεις, μιλάμε για ατομικές κατά κύριο λόγο επιχειρήσεις, και μείωση των ενδεχομένως των ασφαλιστικών εισφορών. Όλα αυτά είναι ένα μέρος του πακέτου, καθώς θα πρέπει να υπολογίζουμε ότι θα είναι σίγουρα η συνταξιούχη πολύ πολύ έντονα μέσα στο πακέτο που θα ανακοινωθεί. Μάλιστα. Και με ενίσχυση του μόνιμου επιδόματος, αλλά και μεγαλύτερη αύξηση από τον πληθωρισμό και την ανάπτυξη για το 27, προκειμένου να καλυφθεί το κενό που δημιούργησε η αύξηση του πληθωρισμού το 2026.
0: Νίκο, σε ευχαριστούμε. Έτσι θα περάσουν και οι υπόλοιπες μέρες, μήνες, μέχρι τη ΔΕΘ, σβήνοντας, γράφοντας. Θα είσαι εδώ να μας τα λες. Νίκος Φιλιππίδης, κυρίες και κύριοι, και να ακούσουμε πώς τοποθετήθηκε πριν από λίγο ο κυβερνητικός εκπρόσωπος.
6: Ο Πρωθυπουργός είναι αυτός που ούτως ή άλλως στο τέλος της ημέρας αποφασίζει πού θα κατανεμηθούν τα χρήματα που θα μπορούν να δοθούν. Ήδη έχει κάνει μια ανάλυση του Υπουργείου Οικονομικών ότι υπάρχει ένας χώρος, καλό σε χώρο των πραγμάτων, που θα ξεπεράσει το 1 δισεκατομμύριο, να είναι λίγο παραπάνω.
7: Κάτι νέο έφτασε στη Ραφίνα. Το ταξίδι αλλάζει επίπεδο με το νέο υπερσύγχρονο Andros King της Golden Star Ferries. Το νέο κόσμημα των Κυκλάδων σε ταξιδεύει με πολυτέλεια, άνεση και ταχύτητα στους πιο golden προορισμούς του Αιγαίου. Καθημερινές αναχωρήσεις για Άνδρο, Τίνο, Μύκονο, χωρίς ταλαιπωρία, στις 7:50 το πρωί από τη Ραφίνα. Μπείτε στο goldenstarferries.gr και κάντε κράτηση σήμερα. Golden Star Ferries. Σας ταξιδεύουμε όπως πραγματικά σας αξίζει.
8: Καλησπέρα, καλώς ήρθατε. Περιμένετε παρέα? Για πόσους να βάλω νεράκια?
9: Για τρεις. Για τρεις, αγόρι μου. Έλα, βάλτο. Βάλτο. Ναι, ναι. Το έβαλε. Το έβαλε. Ναι.
10: Τι δροσιά του να έχετε.
8: Στην υγειά σας. Και αφού παίζετε Big Win, θα φέρω και πατατάκια.
11: Όλοι ξέρουν ότι με προσφορά χωρίς κατάθεση και άπαιχτα δώρα, όταν είσαι στην Big Win, είσαι μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bigwin.gr.
12: Το σώμα σου θυμάται πώς κοιμάται. Άλλαξε του την ανάμνηση με ένα διπλό στρωμακάντια μόνο από 419 ευρώ. Έκπτωση 40% στην κορυφαία συλλογή στρωμάτων Inventor και έως 30% στα υπόλοιπα στρώματα και προϊόντα ύπνου Κάντια. Δώσε στο σώμα σου μια εμπειρία ύπνου που αξίζει να θυμάται. Καλοκαιρινές εκπτώσεις Κάντια. Wake up in the Mediterranean.
13: Summer Sale at Attica. Έως και 50% σε αμέτρητα fashion brands στον απόλυτο προορισμό shopping. Attica. You at your best.
14: Φεύγουμε! Τα πήρες όλα, ε?
15: Φυσικά! Κινητό πήρα, ακουστικά πήρα, τάμπλετ πήρα.
14: Συγγνώμη, αυτά πήρες?
15: Αφού στη Vodafone έχει εκπτώσεις.
16: Vodafone εκπτώσεις και έφυγες.

0: Sport αξίας 23.000 ευρώ. Τεχνολογία όπως τη θες στη Vodafone. Vodafone. Together we can. Οι προσφορές ισχύουν έως 31 Οκτώβου ή έως εξαντλήσεως των αποθεμάτων. Όροι και προϋποθέσεις στο Vodafone.gr.
1: Τα χρόνια περνούν και τι μένει? Στιγμές. Αυτή η κατεργάρα πόρτα που όλο τρίζει. Το πόμολο που σου κάνει νάζια. Τι θα ήταν η ζωή χωρίς τις συγκινήσεις της, τα απρόπτά της. Βαρετή. Και σε ποιον αρέσει να βαριέται?
2: Δεν βαρέθηκες να παραμυθιάζεις τον εαυτό σου? Αναβάθμισε το σπίτι σου με ενεργειακά κουφώματα Αλουμίλ. Τώρα, εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
3: Μαντάμ Μιρέλα, τι βλέπεις για το μέλλον μου?
4: Βλέπω μεγάλη καριέρα.
3: Άντε καλέ, εγώ.
5: Εσύ, κοντζάμ υποδιευθύντρια θα γίνεις.
3: Μα τι λες?
5: Δεν το λέω εγώ, το λένε τα χαρτιά.
3: Ποια χαρτιά?
5: Αυτά εδώ, για το Lidl App. Άκου.
6: Το Lidl App Learn and Work έρχεται Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Ξεκινάς σήμερα δωρεάν σπουδές στη ΣΑΕΚ ΑΚΜΗ, έχεις μισθό από την πρώτη μέρα και σε δύο χρόνια γίνεσαι υποδιευθυντής ή υποδιευθύντρια καταστήματος στη Lidl Ελλάς. Ετήσεις έως 22 Ιουλίου. Περισσότερα στο team.lidl.gr.
7: Καθημερινή και The New York Times, η μεγάλη εικόνα της ενημέρωσης, έρχεται από δύο εμβληματικά μέσα. Γιατί σήμερα, με κάθε ετήσια ψηφιακή συνδρομή στην Καθημερινή, αποκτάς δωρεάν απεριόριστη πρόσβαση στους New York Times για έναν ολόκληρο χρόνο. Μάθε περισσότερα στην καθημερινή.gr.

0: Sky 100,3 στα ραδιοφωνά σας, 2 και 32 σχεδόν πρώτα λεπτά. Και πάμε να δούμε τώρα πώς διαμορφώνεται το πολιτικό σκηνικό, ξεκινώντας από τα πολλαπλά μηνύματα που έστειλε ο Κυριάκος Μητσοτάκης, ο Πρωθυπουργός, μιλώντας χθες στην κοινοβουλευτική ομάδα της Νέας Δημοκρατίας. Ο Γιώργος Παπακοσταντίνου είναι μαζί μας για να μας δώσει το ρεπορτάζ του. Γεια σου, Γιώργο, καλό μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι. Εντάξει, νομίζω την απάντηση στο ερώτημα του 1 εκατομμυρίου ζητάμε όλοι μας.
0: Πότε θα γίνουν οι εκλογές, έτσι.
1: Τώρα μπορεί να είναι και παραπάνω από 1 εκατομμύριο, με δεδομένα τα οικονομικά όρασμα που έχει μπροστά της η χώρα και η οικονομία. Τώρα, οι περισσότεροι βουλευτές μετά από αυτήν την τρίωρη και κάτι συνεδρία της κοινοβουλευτικής ομάδας αποχώρησαν έχοντας την αίσθηση ότι οι εκλογές πάνε βαθιά στην τετραετία, προς το τέλος της τετραετίας. Και όταν λέμε βαθιά, με κάποιους από αυτούς με τους οποίους συνομιλήσαμε, μας έλεγαν ότι βλέπουν τον Μάιο ως τον πιθανότερο μήνα. Να θυμίσουμε ότι ο Κυριάκος Μητσοτάκης για 13η φορά αυτόν
0: τις
1: τον
0: μετράς.
1: Μήνα.
0: Τη μετράς.
1: Ναι.
0: Α, τη μετράς.
1: Ναι,
0: όντως
1: γιατί βγαίνοντας,
0: 13η δηλαδή.
1: Γιατί βγαίνοντας από την αίθουσα της Ολομέλειας, ο Κυριάκος Μητσοτάκης μας συνάντησε και μας είπε: «Εσείς τι κάνετε ακόμα εδώ, αφού σας είπα ότι θα γίνουν εκλογές το 2027. Αυτή ήταν η 13η. 12η ήταν μέσα στην ομιλία του στην κοινοβουλευτική ομάδα και το είπε και στην κλειστή συνεδρία, άρα έχουμε την 11η. Σύν ότι έχει πει δημόσια με τις ομιλίες του, τις τοποθετήσεις του, με τα έμεσα μηνύματά του, νομίζω ότι σε αυτό το πεδίο το έχει εξαντλήσει. Τώρα, λοιπόν, λέγαμε λοιπόν για κάποιους βουλευτές, ο Μάιος φαντάζει ως ο πιθανότερος μήνας. Υπάρχουν κάποιοι που δεν θα απέκλειαν το να εξαντληθεί ακόμα και το συνταγματικό περιθώριο.
0: Ιούλιο, δηλαδή.
1: Ναι, που προσφέρεται στην κυβέρνηση, ναι. Τώρα, όλα αυτά.
0: Ενδιαφέρον.
1: Μένει να απαντηθούν από τον Ιανουάριο και μετά, αλλά πάντα κρατάς και μια πισινή, γιατί και η πολιτική έχει ως βασικό χαρτί, ως βασικό στοιχείο της τον ευνηδιασμό. Μην ξεχνάμε ότι και από την αντιπολίτευση, και αυτό θα μας το επιβεβαιώσει η Δέσποινα, θεωρούσαν περισσότερο τακτική του Πρωθυπουργού το να επιμένει στο 2027, αλλά από την άλλη αγόραζαν περισσότερο τα σενάρια για το φθινόπωρο, χρεώνοντας κάποιοι από αυτούς τον Κυριάκο Μητσοτάκη, έτσι μια τακτική που ήταν για να μπορέσουν να βγουν έξω τα καινούργια κόμματα. Μην ξεχνάμε ότι περιμένουμε κι άλλες.
0: Ένα κόμμα, ναι, το οποίο δεν ξέρω τι λέει το ρεπορτάζ, αλλά όπου να είναι θα πρέπει να μας συστηθεί και επισήμως.
1: Και εκεί θα συνιστούσα υπομονή, τουλάχιστον κατά τις πληροφορίες μας. Νομίζω ότι ο Αντώνης Σαμαράς θα πάει στο παραπέντε.
0: Των εκλογών ή των φημολογούμενων
1: στο
0: εκλογών.
1: Στο παραπέντε, άρα, αφού ανακοινωθούν.
0: Α, μάλιστα. Άρα περιμένει. Υπομονή. Ωραία. Λοιπόν, σε ευχαριστούμε πολύ, Γιώργο. Πριν φύγεις, θέλω να σε ρωτήσω κατά πόσο ο ΠΚΠ υπήρχε στη χθεσινή κοινοβουλευτική ομάδα. Και αυτό γιατί μας έλεγες χθες ότι είχαν ζητήσει να λάβουν το λόγο άνθρωποι οι οποίοι ενεπλάκησαν στην ιστορία αυτή. Με έναν τρόπο λιδωρήθηκαν, κρεμάστηκαν στα μανταλάκια. Έχουμε ακούσει πάρα πολλά τον τελευταίο καιρό και αισθάνονται, αν μη τι άλλο, δικαιωμένοι από τις εξελίξεις.
1: Εκλώσω μόνο οι διατυπώσεις που χρησιμοποίησες αποδίδουν και το νόημα, το στίγμα όσων είπε ο Κυριάκος Μητσοτάκης, ο οποίος, αφού έκλεισαν οι κάμερες και οι πόρτες της Ολομέλειας, χρησιμοποίησε κάποιες μετρημένες αιχμές, θα έλεγα εγώ, κατά της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας, λέγοντας ότι η δουλειά αυτή δεν έγινε όπως θα έπρεπε να γίνει, να είναι δεμένες δηλαδή οι δικογραφίες. Από την άλλη, πιο βαριές ήταν οι αιχμές που άφησε και ο Μάκης Βορύδης, που δεν ήταν στους εμπλεκόμενους, αλλά όπως ανέφερε χαρακτηριστικά, μάλλον δείχνει η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία κατά το ένα σενάριο ότι κάνει κάτι άλλο εκτός από τη δουλειά της. Βαριές αιχμές και από τον Δημήτρη Βατζόπουλο που ήταν στους ελεγχόμενους, όπως και σε πρόσωπα όπως ο Χρήστος Μποκόρος και η Κατερίνα Παπακώστα, που είναι μέσα στους τέσσερις που περιμένουν αυτό το θέσπισμα για να φτάσουν απέναντι στο φυσικό τους δικαστή. Ότι, εν πάση περιπτώσει, εδώ υπάρχει μια προχειροδουλειά, να το πούμε πιο απλά. Ήρθε στο παράδομα, μαθαίνω ότι μάλλον έχει προσδιοριστεί για τις 27 Οκτωβρίου η κλήση των τεσσάρων από το μονομελές εφετείο.
0: Μάλιστα.
1: Εκεί νομίζω ότι θα δούμε πολύ περισσότερο.
0: Πάντως, το τοπίο, το πολιτικό τουλάχιστον, το προεκλογικό, αν δεν σε έχει ξεκαθαρίσει, ξέρουμε ότι οι άνθρωποι αυτοί θα είναι υποψήφοι, θα είναι στα ψηφοδέλτια.
1: Η κυρία Παπακώστα πάντως έχει κάνει ένα βήμα πιο πίσω από αυτό που είχε δηλώσει τον περασμένο Απρίλιο, όταν έσκασε κατά το κοινό λεγόμενη υπόθεση. Είχε πει ότι δεν θα είναι υποψήφια. Ναι. Πλέον θεωρεί ότι επειδή δεν υπάρχει καμία ποινική απραξία, θα είναι κανονικά.
0: Το επιτρέπουν. Σωστά. Λοιπόν, ο Γιώργος Παπακωνσταντίνου. Σε ευχαριστώ πολύ, Γιώργο. Πάμε και στη Δέσποινα Βλεπάκη, διότι ο Πρωθυπουργός μπορεί για 13η φορά να διέψευσε το ενδεχόμενο προώρων εκλογών. Δεν ξέρω αν στην αντιπολίτευση πείθονται. Υπάρχουν σχέδια τα οποία παρουσιάζονται. Σήμερα είναι η σειρά του προγραμματικού σχεδίου του ΠΑΣΟΚ για την ενέργεια, Δέσποινα.
2: Το σίγουρο είναι ότι προετοιμάζονται πυροτεδώς για πάνε ενδεχόμενο. Στη Γαλλατρικού που θέλουν να είναι έτοιμοι, να έχουν συγκεντρώσει και αρκετό μεγάλο αριθμό των ψηφοδελτίων, έτσι ώστε να ανακοινωθούν τμηματικά και να είναι έτοιμοι για την όποια ημερομηνία αποφασίσει ο Πρωθυπουργός την ανακοίνωση των εκλογών. Και βεβαίως συνεχίζουν προγραμματικά, όπως αναφέρουν στελέχη της Πράσινης Παράταξης, έτσι μετά την παιδεία και το ασφαλιστικό, σειρά σήμερα έχει ενέργεια.
0: Μάλιστα.
2: Και αυτή την ώρα που μιλάμε βρίσκεται σε εξέλιξη συνέντευξη τύπου. Πρώτος πήρε το λόγο ο Νίκος Ανδρουλάκης, μίλησε και ο Γιάννης Μανιάτης, ο ευρωβουλευτής του ΠΑΣΟΚ, ο οποίος γνωρίζει πάρα πολύ καλά τα ζητήματα της ενέργειας. Υπήρξε επίθεση στην κυβέρνηση από τον Νίκο Ανδρουλάκη, ο οποίος έκανε λόγο για αποτυχία της κυβέρνησης στην ενεργειακή πολιτική. Για μια ακόμη φορά χαρακτήρισε σκάνδαλο τη διαχείριση του ενεργειακού χώρου ο αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης. Πρέπει να σου πω ότι από τα πειρά του δεν έλειψε και η επίθεση στον Αλέξη Τσίπρα σε σχέση με το χρηματιστήριο της ενέργειας και τη διαπραγμάτευση που έγινε, ενώ σταθερά επιμένει ο αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης να ζητά το χρονοδιάγραμμα πόντισης του καλωδίου διασύνδεσης Ελλάδας-Κύπρου, και αυτό έκανε για μια ακόμη φορά στην συνέντευξη τύπου. Περιμένουμε να δούμε και τις απαντήσεις που θα δοθούν στα ερωτήματα που θα θέσουν οι συνάδελφοί μας όταν ολοκληρώσει ο τελευταίος ομιλητής.
0: Δέσποινα Βλεπάκη, σε ευχαριστώ πολύ. Πάμε τώρα στη Βουλή να δούμε τι γίνεται. Εκεί είναι μέρα με πρόγραμμα βεβαρημένο, θα έλεγε κανείς. Να ξεκινήσουμε όμως από τα εθιμοτυπικά, διότι πριν από λίγο υπήρξε μια συνάντηση της νέας πρόεδρου της κοινοβουλευτικής ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ, της Ρένας Δούρου, με τον πρόεδρο της Βουλής. Η Άντζη Κούκη είναι μαζί μας.
3: Καλό μεσημέρι, Κατερίνα. Σε ιδιαίτερα θερμό κλίμα διεξήχθη η σημερινή συνεδρία, η σημερινή συνάντηση, συγγνώμη, της Προέδρου της Κοινοβουλευτικής Ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία με τον Πρόεδρο της Βουλής Νικήτα Κακλαμάνη. Πρόκειται για την πρώτη συνάντηση μεταξύ των δύο μετά την ανάληψη των νέων καθηκόντων της την περασμένη εβδομάδα. Η Πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ

0: Κύπρο. Με τον Νικήτα Κακλαμάνη υπογραμμίζει πως η κατά τα άλλα πολιτισμένη Ευρώπη και ο δυτικός κόσμος μπορεί να πήγε με τη σωστή πλευρά της ιστορίας ό,τι αφορά την εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία, αλλά 52 χρόνια μετά την εισβολή του Ατσίλα, λέξη δεν λέγεται για το στρατό κατοχής στην Κύπρο.
1: Λοιπόν, τώρα, Άντζη, πες μας δύο κουβέντες και για αυτές τις ρυθμίσεις που έρχονται, οι παρεμβάσεις που έρχονται για τα πατίνια. Χθες ήταν εδώ στον Sky ο κύριος Γιώργος Κότσιρας, ο αρμόδιος υπουργός, που μας είπε ότι η πρόθεση της κυβέρνησης είναι να μπει πια ένα φρένο στα αλλεπάλληλα ατυχήματα που έχουμε με πατίνια. Αυτό το φρένο φιλοδοξεί να το βάλει το μέτρο που απαγορεύει τη χρήση στους κάτω των 17. Ο νόμος βεβαίως περνά, όσοι ήθιστε, πρώτα από τη Βουλή και φέρνει 4 παρεμβάσεις. Ποιες είναι αυτές?
0: Ακριβώς. Πρόκειται για μια διάταξη η οποία αναμένεται να αλλάξει το πλαίσιο χρήσης των ηλεκτρικών πατινιών, γνώμονας πάντα η ενίσχυση της οδικής ασφάλειας. Η σημαντικότερη αλλαγή είναι αυτή που είπες και εσύ, ότι πλέον όσοι είναι κάτω των 17 ετών δεν δικαιούνται, απαγορεύεται να χρησιμοποιούν το ηλεκτρικό πατίνι. Ωστόσο, για όσους θα χρησιμοποιούν το πατίνι για τις μετακινήσεις τους, θα πρέπει να ξέρουν και να φροντίσουν να έχουν ασφαλίσει τόσο το όχημα, όσο να έχουν ασφαλιστεί και οι ίδιοι, ενώ προβλέπονται αυστηρές κυρώσεις για παραβάσεις, όπως είναι η υπέρβαση του ορίου ταχύτητας, η κυκλοφορία σε δρόμους όπου το επιτρεπτόμενο όριο υπερβαίνει τα 50 χιλιόμετρα, ενώ θα δημιουργηθεί και ένα μητρό ηλεκτρικών πατινιών, όπου εκεί θα πρέπει ο χρήστης να καταφορεί το όχημά του, ώστε και σε περίπτωση κάποιας παράβασης ή οποιασδήποτε άλλης ανάγκης να μπορεί να ταυτοποιείται το όχημα με τον ιδιοκτήτη και προκειμένου τον χρήστη του συγκεκριμένου πατινιού.
1: Μάλιστα. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Άντζη Κούκη. Σοβαρό το θέμα, διότι όπως έχουμε πει και στο παρελθόν, στη χώρα μας έχουμε περίπου 400 τραυματισμούς παιδιών που συνδέονται με τα πατίνια, με τα ηλεκτρικά πατίνια, με τους μισούς από αυτούς να απαιτούν νοσοκομιακή περίθαλψη. Τώρα να μείνουμε για λίγο ακόμα στο έργο της Βουλής. Προς ψήφιση τίθενται σήμερα στην Ολομέλεια της Βουλής νομοθετικές διατάξεις για την κατάργηση της περικοπής των συντάξεων χειρίας μετά την παρέλευση της τριετίας για τους συνταξιούχους που υπάγονται στο καθεστώς του νόμου Κατρούγκαλου. Με τις πληρωμές των συντάξεων την τελευταία εβδομάδα του Αυγούστου θα φανούν οι αυξήσεις, άμεσα δηλαδή, πολύ άμεσα, σε περίπου 8.500 συνταξιούχους του δημοσίου, οι οποίοι είχαν ήδη υποστεί την περικοπή της σύνταξης χειρίας από το 70 στο 35%. Για να ακούσουμε τη δήλωση νωρίτερα επ' αυτού στη δημόσια τηλεόραση, ο κύριος Γιώργος Καραγκούνης, ο Υφυπουργός Εργασίας.
2: Καταργείται η περικοπή της σύνταξης χειρίας μετά την παρέλευση της τριετίας. Για τους συνταξιούχους του δημοσίου ψηφίζεται η τροπολογία, θα δουν αύξηση της αυξήσης των συντάξεων, θα τις δουν από τον Αύγουστο. Υπάρχει η δεύτερη κατηγορία του ιδιωτικού τομέα, 75.000 συνταξιούχοι. Δεν είχε εφαρμοστεί μέχρι σήμερα, αυτή είναι η πραγματικότητα, οι παραπάνω περικοπές. Και από εκεί και πέρα δεν θα εφαρμοστούν αυτές οι περικοπές, δεν θα αναζητηθούν αναδρομικά ποσά μετά τη σημερινή ψήφιση της τροπολογίας.
1: Λοιπόν, να και μια καλή είδηση τώρα για τους ανθρώπους που χρησιμοποιούν συστηματικά τα μέσα μαζικής μεταφοράς. Και το δρομολόγιο γίνεται ανυπόφορο μέρες σαν και αυτή, μέρες δηλαδή με υψηλές θερμοκρασίες, διότι δυστυχώς και εν έτη 2026 το να μπεις σε κλιματιζόμενο σειρμό δεν είναι δεδομένο. Για όλα αυτά λοιπόν λαμβάνει τα μέτρα της η Στασή και προκηρύσει διαγωνισμό. Ο Νίκος Μαλιαράκης θα μας πει περισσότερα. Γεια σου Νίκο, καλό μεσημέρι.
3: Για να ξεκινήσουμε με έναν αριθμό, να πούμε ότι από τους συνολικά 56 σειρμούς στις γραμμές 2 και 3 του μετρό, 24 δεν διαθέτουν σύστημα κλιματισμού. Καταλαβαίνουμε τι σημαίνει αυτό. Με την προκήρυξη λοιπόν του διαγωνισμού από την Στασή, ξεκινάει η διαδικασία για την πλήρη αναβάθμιση και κατάσταση κλιματισμού σε σειρμούς πρώτης γενιάς που εξυπηρετούν τις γραμμές 2 και 3 του μετρό της Αθήνας. Η αναβάθμιση αφορά τους πρώτους σειρμούς που κυκλοφόρησαν με την έναρξη λειτουργίας του μετρό και σήμερα συμπληρώνουν 26 χρόνια κυκλοφορίας. Σε πρώτη φάση λοιπόν το πρόγραμμα περιλαμβάνει 12 σειρμούς των 6 οχημάτων, μεταξύ αυτών και 4 που σήμερα είναι ακινητοποιημένοι. Η παρέμβαση θα είναι καθολική, καθώς προβλέπεται εγκατάσταση νέου εξοπλισμού και αντικατάσταση κρίσιμων συστημάτων που έχουν καταστεί τεχνολογικά παροχημένα, ώστε να διασφαλιστεί και η αξιόπιστη λειτουργία τους για τουλάχιστον ακόμη 25 χρόνια. Να σου πω τέλος ότι η διαγωνιστική

0: δικαστία εκτιμάται ότι θα ολοκληρωθεί εντός του έτους. Η διάρκεια υλοποίησης του έργου ορίζεται σε περίπου 36 μήνες από την υπογραφή της σύμβασης, ενώ η παράδοση των αναβαθισμένων σειρμών θα πραγματοποιείται σταδιακά, με τον πρώτο να αναμένεται να τεθεί σε κυκλοφορία το 2028.
1: Σε ευχαριστώ πολύ, Νίκο. Καλή συνέχεια. Πάμε και στην Κρήτη τώρα, σε αυτό το περιστατικό που στην πραγματικότητα έρχεται να προστεθεί στα αρκετά περιστατικά που καταγράφουμε τελευταία μεταξύ ανηλίκων, βία περιστατικά μεταξύ ανηλίκων. Είναι ο άγριος ξυλοδαρμός μιας 15χρονης από ανήλικες στο Ηράκλειο της Κρήτης. Είναι ένα περιστατικό, αν κανείς έτυχε να δει και το βίντεο, γιατί καταγράφεται σε βίντεο και αυτό κυκλοφορεί. Οφείλουμε να ανησυχούμε μπροστά σε τέτοια φαινόμενα. Ο Χάρης Λεοντάκης θα μας πει περισσότερα.
2: Και μάλιστα όλα έγιναν γιατί υπήρχε μια διαφορά για έναν 15χρονο μεταξύ των δύο κοριτσιών που ξεκίνησαν τον καυγά. Το ραντεβού κλείστηκε μέσα από μια ομαδική συνομιλία. Η μία από τις δύο ανήλικες που συμμετέχουν στον καυγά μεταφέρθηκε στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο, από εκεί ενημερώθηκε η ασφάλεια Ηρακλείου, συνέλαβε τις δύο από τις τρεις κοπέλες που συμμετείχαν και τη μία που τραβούσε με το κινητό της το βίντεο. Δεν συνελήφθη μία ανήλικη λόγω παρέλευσης του αυτοφόρου. Όμως από την πλευρά των συλληφθέντων υποστηρίζουν ότι οι γονείς των συλληφθέντων, των δύο ανήλικων κοριτσιών, μια 14χρονη και μια 16χρονη, ότι θα υποβάλουν και αυτές μηνύσεις. Γιατί και η κοπέλα η οποία παρουσιάστηκε ως θύμα και εκείνη υποστηρίζουν ήταν που οργάνωσε την συνάντηση μεταξύ των κοριτσιών στο συγκεκριμένο σημείο στην οδό Εφέσου στο Ηράκλειο.
1: Χάρη, σε ευχαριστώ πολύ. Πριν σε αποδεσμεύσουμε, πες μας δύο λόγια και για αυτό το περιστατικό που συνέβη νωρίτερα στη Σούδα. Είναι βέβαια πιο πολύ οπτικό, είχαμε σύγκρουση πλοίων.
2: Ναι, είχαμε μια σύγκρουση ενός επιβατικού πλοίου. Το πλοίο Έλυρος που εκτελούσε το δρομολόγιο Πειραιάς Χανιά, ημερήσιο δρομολόγιο Πειραιάς Χανιά, και το πλοίο Ιωσήφ Κάπα, το οποίο είναι ένα φορτηγό πλοίο. Όταν το πλοίο Έλυρος είχε αποκλέψει και ετοιμαζόταν να βγει από το λιμάνι, το πλοίο Ιωσήφ Κάπα έκανε τις μανούβρες για να δέσει. Λόγω προφανώς κακής συνεννόησης των δύο πλοιάρχων, τα πλοία συγκρούστηκαν. Ευτυχώς δεν υπήρξαν τραυματισμοί στο Έλληνο, καθώς μετέφερε 100 επιβάτες και 118 μέλη είναι τα μέλη του πληρώματος του πλοίου. Και τα δύο πλοία έχουν δέσει στο λιμάνι της Σούδας, έχει απαγορευτεί ο απόπλους τους, μέχρι να ολοκληρωθεί η έρευνα από τον Ιοκτώμονα και να αποφασιστεί εάν είναι αξιόπλοα και αν θα μπορέσει το Έλυρος να κάνει το ημερήσιο δρομολόγιο προς τον Πειραιά.
1: Χάρη Λεοντάκη, σε ευχαριστώ πολύ. Στο αστυνομικό ρεπορτάζ και στο Μιχάλη Τεζάρη θα περάσουμε τώρα, διότι είχαμε μία επίθεση με μαχαίρι σε δύο τουρίστες, σε δύο Αμερικανούς τουρίστες από έναν 60χρονο νωρίς το πρωί στην Ακρόπολη. Μιχάλη,
3: καλό μεσημέρι. Καλό μεσημέρι. Πράγματι, άστεγος λοιπόν σε αμόκ, μαχαίρεσε δύο Αμερικανούς στην Ακρόπολη και σκόρπισε τον δρόμο σε εκατοντάδες άλλους τουρίστες στο πιο πολυσύχναστο σημείο της πόλης. Στις 8 λοιπόν το πρωί, ο δράστης ηλικίας 60 ετών επιτέθηκε με μαχαίρι κατά των τουριστών, τραυματίζοντας έναν άνδρα στο χέρι και μια γυναίκα στο πόδι, ενώ εκείνοι περίμεναν να βγάλουν εισιτήρια για να μπουν στο μουσείο. Ελήφθη από αστυνομικούς, δήλωσε άστεγος, ενώ διαπιστωμένα αντιμετωπίζει ψυχολογικά προβλήματα. Τώρα, σύμφωνα με αυτούς τους μάρτυρες, ο δράστης προσπάθησε αρχικά να επιτεθεί στη γυναίκα. Ο σύζυγος που αντιλήφθηκε το περιστατικό μπήκε ως ασπίδα μπροστά της για την προστατεύση. Τελικώς και οι δύο τραυματίστηκαν. Μεταφέρθηκαν με ασθενοφόρο σε νοσοκομείο που τους παρασχέθηκαν πρώτες βοήθειες. Είναι εκτός κινδύνου. Ενώ να πούμε το σχετικά με το ιστορικό του δράστη, είναι πραγματικά πολύ πλούσιο και πολύ μεγάλο. Ο 60χρονος λοιπόν είχε συλληφθεί το 12 Ιουνίου για εξύβριση. Στις 11 Σεπτεμβρίου του 2019 είχε συλληφθεί στο Σύνταγμα από άνδρες της Δίας, καθώς είχε εντοπιστεί με μαχαίρι. Είχε νοσηλευτεί στις 12 Ιουνίου φέτος στο νοσοκομείο Γεώργιος Γεννηματάς. Το 2022 είχε εισαγγελική παραγγελία για εγκλεισμό σε ίδρυμα, αλλά δεν είχε καταστεί εφικτό να εντοπιστεί από αστυνομικούς. Ενώ το 2014 είχε νοσηλευτεί στο ψυχιατρικό ίδρυμα στο Δαφνί. Οπότε καταλαβαίνετε πως είναι μια δύσκολη περίπτωση, μια δύσκολη διαχείριση. Τώρα, τι πυροδότησε το μένος του κατά των ανθρώπων αυτών, άγνωστο πραγματικά, δεν μπορεί κανείς να δώσει απάντηση.
1: Σε ευχαριστώ πολύ, Μιχάλη Τεζάρη. Και πριν συνδεθούμε με την Βόνη για τις διεθνείς ειδήσεις της Deutsche Welle, να συναντήσουμε τη Χριστίνα Σούζη να μας δώσει την πρόγνωσή της.
4: Γεια σας, καλό μεσημέρι.
1: Υψηλές θερμοκρασίες και σήμερα, αλλά μας είχες έτσι προειδοποιήσει.
4: Ναι, 39 με 40 και τοπικά και κάνα 41 εκεί προς την Θεσσαλία ή το Αγρίνιο, δίπλα τις γνωστές περιοχές. Ναι. Και εδώ στην Αττική γύρω στους 36 με 37 είναι τώρα, δεν να βρούμε και κάνα 38 κάπου έτσι Σκόρπιο, όπως και χθες ακριβώς έτσι και σήμερα. Εκείνο που θέλω να πω είναι αύριο είναι η πιο δύσκολη μέρα. Mm-hmm. Όχι για όλη την Ελλάδα, η Δυτική και η Βόρεια Ελλάδα μάλλον θα πέσει λίγο η θερμοκρασία, οπότε θα είναι πολύ καλύτερα τα πράγματα. Όμως από την Θεσσαλία και νοτιότερα θα έχουμε 40 με 41 και τοπικά 42. Δηλαδή Θεσσαλία, Φθιώτιδα, Φωκίδα, Ανατολική Στερεά συμπεριλαμβανομένη της Αττικής, η Εύβοια, η Ανατολική, Βορειοανατολική, Πελοπόννησος, αυτές τις περιοχές 40, τοπικά 41, ίσως και 42 βαθμούς. Εδώ στην Αττική 38 με 30, πιστεύω ότι θα είναι η χειρότερη μέρα η Αττική, η αυριανή για την Αττική, όπου θα είναι γύρω στους 38 με 39 και πιθανόν 40. Ανάλογα αν θα επικρατήσει η άβρα ή θα γίνει βορειοδυτικός άνεμος. Αν γίνει βορειοδυτικός θα τα δούμε τα σαραντάρια.
1: Γι' αυτό έχουμε και το πρώτο πεντάρι.
4: Ακριβώς έτσι, μπράβο.
1: Ακριβώς.
4: Από τη Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας θέλει πάρα πολύ μεγάλη προσοχή, γιατί θα ενισχυθούν και οι δυτικοί βορειοδυτικοί άνεμοι, οι οποίοι σε πολλές περιοχές είναι καταβάτες, ανεβάζουν τη θερμοκρασία πολύ, αυξημένη ξηρασία. Δεν έχει βρέξει τώρα τελευταία καθόλου σε αυτές τις περιοχές. Άρα το πεντάρι είναι Φθιώτιδα, Φωκίδα, Ανατολική Στερεά Εύβοια και Ανατολική, Βορειοανατολική Πελοπόννησος είναι το κόκκινο. Η Θεσσαλία είναι πορτοκάλι, η Κρήτη είναι η κίτρινο ή πορτοκαλί, δεν θυμάμαι. Mm-hmm. Είναι πολλές περιοχές. Θέλει πάρα πολύ μεγάλη προσοχή,
1: προσοχή.
4: Και η πολιτική προστασία θα είναι σε αυξημένη επαγρύπνηση, επιφυλακή. Μάλιστα. Πολύ αυξημένη, θα έλεγα. Ιδίως για τις περιοχές που έχουν κόκκινο. Υπομονή, μία μέρα είναι, θα περάσει.
1: Μετά έχει καλά νέα
4: μετά
1: για μας.
4: Μετά έχω καλά νέα. Πέφτει δημοκρασία. Την Πέμπτη θα είναι στους 34 βαθμούς. Την Παρασκευή στους 32 με βροχές και καταιγίδες.
1: Αυτό δεν είναι και πολύ καλό για όσους έχουν προγραμματίσει να ταξιδεύουν, αλλά θα είσαι εδώ.
4: Και αυτό μια μέρα θα είναι.
1: Μια μέρα είναι, έτσι, θα περάσει. Ναι. Ευχαριστούμε πολύ.
4: Καλή συνέχεια.
1: Η μετεωρολόγος μας, η Χριστίνα Σούζη, και κάπως έτσι συνδεόμαστε με τη Βόνη για τις διεθνείς ειδήσεις από την Deutsche Welle.
5: Εδώ Deutsche Welle από τη Βόνη. Μεταδίδουμε δελτίο ειδήσεων.
6: Μια υπόθεση που θυμίζει George Floyd συγκλονίζει την Ιταλία. Πρώτα δείγματα γραφής από τον Άντι Μπέρναμ στη Βρετανία και επικοινωνία με τον Ντόναλντ Τραμπ. Ολοκληρωτική επίθεση κατά του Ιράν, μελετά ο Ντόναλντ Τραμπ. Απειλές από τους φρουρούς της Επανάστασης. Χαίρετε κυρίες και κύριοι από τη Βόνη. Σήμερα στο μικρόφωνο ο Κώστας Αργυρός. Ο νέος πρωθυπουργός της Βρετανίας, Άντι Μπέρναμ, είχε ήδη την πρώτη του τηλεφωνική επαφή με τον Τραμπ, ο οποίος μάλιστα χαρακτήρισε πολύ καλή τη συζήτησή τους. Η κυβέρνηση του Μπέρναμ ανακοίνωσε μειώσεις και κατάργηση τελικά του ΦΠΑ στους οικιακούς λογαριασμούς ρεύματος ως ένα από τα πρώτα βήματά του, ενώ επίκειται και ανασχηματισμός της κυβέρνησης. Ο θάνατος ενός Μαροκινού κατά τη διάρκεια της σύλληψής του από αστυνομικούς στην Μπολόνια στην Ιταλία έχει προκαλέσει αναστάτωση. Ο 42χρονος, που είχε ψυχολογικά προβλήματα και επέδειξε επιθετική συμπεριφορά, έμεινε ακινητοποιημένος επί 38 λεπτά στο έδαφος παρά τις εκκλήσεις του για βοήθεια και κάποια στιγμή σταμάτησε να αναπνέει. Στα επεισόδια που ακολούθησαν τις διαμαρτυρίες για το συγκεκριμένο περιστατικό, αλλά και στα προβλήματα που έχουν εμφανιστεί και στο παρελθόν από τη συμπεριφορά των αστυνομικών αρχών, το ενδεχόμενο γενικευμένης επίθεσης κατά του Ιράν εξετάζει ο Ντόναλντ Τραμπ, την ώρα που Κατάρ, Αίγυπτος και Πακιστάν έχουν υποβάλει στις Ηνωμένες Πολιτείες και στο Ιράν πρόταση για νέα κατάπαυση του πυρός διάρκειας 10 ημερών. Ο Αμερικανός πρόεδρος εξετάζει την πρόταση και δεν έχει λάβει οριστική απόφαση σύμφωνα με δημοσιεύματα. Πάντως, για 10 τη νύχτα συνεχίστηκαν οι αμερικανικές επιθέσεις κατά της Ισλαμικής Δημοκρατίας, ενώ από την Τεχεράνη οι φρουροί της Επανάστασης ανακοίνωσαν ότι σταμάτησαν ακόμα 2 πλοία στα στενά του Ορμούζ, ενώ στοχοποίησαν αμερικανικές εγκαταστάσεις σε Μπαχρέιν και Κουβέιτ. Η κυβέρνηση Τραμπ πάντως εξετάζει την πρόταση και έχει ζητήσει από το Ισραήλ να αποφύγει ενέργειες που θα μπορούσαν να οξύνουν περισσότερο την κατάσταση, ανέφεραν Αμερικανοί αξιωματούχοι. Ήταν οι ειδήσεις της Deutsche Welle. Κυρίες και κύριοι, πολλούς χαιρετισμούς. Καλή συνέχεια από εμάς, από τη Βόνη.

0: Τώρα μπορεί να φαντάζεστε ότι έγινε κάποιο λάθος. Δεν έγινε όμως, διότι ο Θανάσης Κρητικός που είναι εδώ στο στούντιο του Sky μου ζήτησε να ξεκινήσει την αθλητική σας ενημέρωση με αυτό το τραγούδι. Η Κεφούε, Ντόν Μιγγέλο. Γιατί, Θανάση, καλό μεσημέρι.
1: Χαίρετε. Γιατί είναι το τραγούδι σήμα κατά τεθέν του Λαμίν Γιαμάλ που το χόρεψε χθες εξαιρετικά στο πάρτι που έστησαν έτσι οι παίκτες της Ισπανίας.
0: Ωραίο.
1: Στην πλατεία Θύμπελες της Μαδρίτης. Για να πανηγυρίσουν, να δείξουν μάλλον σε περισσότερο από 1 εκατομμύριο κόσμο το παγκόσμιο κύπελο. Το τρόπαιο που έφεραν από τα γήπεδα της Αμερικής, αφού έγιναν για δεύτερη φορά παγκόσμιοι πρωταθλητές στην ιστορία τους. Κάπως έτσι κλείνει, νομίζω, η όλη διοργάνωση με αυτό το πάρα πολύ ωραίο σκηνικό που στήθηκε στην πρωτεύουσα της Ισπανίας. Εγώ θα πω ότι στους λίγους ποδοσφαιριστές της Αργεντινής που γύρισαν με το αεροπλάνο πίσω στο Buenos Aires, διότι κάποιοι έφυγαν κατευθείαν για διακοπές, βγήκαν στους δρόμους πάρα πολλοί Αργεντίνοι για να τους υποδεχθούν, να τους ευχαριστήσουν για αυτή
0: την. Έτσι πρέπει. Δεν είναι και μικρό αυτό που πέτυχε η Αργεντινή. Δεν σημαίνει πάντα ένα τρόπαιο κάτι. Η προσπάθεια μετράει
1: αυτό, και ακριβώς.
0: Η προσπάθεια ήταν εξαιρετική.
1: Νομίζω ότι η Αργεντινή αυτό που ήθελε να κατακτήσει ο Μέση το παγκόσμιο κύπελο το έκανε πραγματικότητα το 22. Από εκεί και πέρα το γεγονός ότι πήγαν σε δεύτερο σερί τελικό είναι μια μεγάλη επιτυχία.
0: Είναι μια δύναμη που έχει δείξει την αξία της στο παγκόσμιο ποδόσφαιρο, έτσι κι αλλιώς η Αργεντινή. Τώρα, τι άλλες ειδήσεις έχουμε?
1: Λοιπόν, χθες παρουσιάστηκε εν μέσω θερμής υποδοχής ο Τσέντι Όσμαν από τον ΠΑΟΚ.
0: Κυριολεκτικά και μεταφορικά θερμή.
1: Ακριβώς.
0: Ναι.
1: Είναι η πιο ακριβή μεταγραφή στην ιστορία του συλλόγου και προκάλεσε προφανώς τελείρειο ενθουσιασμού στους φίλους των Ασπρόμαυρων. Από εκεί και πέρα. Κινούμαστε με τα γραφικά κυρίως. Η ΑΕΚ κυνηγάει τον Kings Kangua, τον αμυντικό χαφ της Χάπολ Μπερσεβά, για αντικαταστάτη του Ορμπελίν Πινέδα. Ο Παναθηναϊκός, εγώ υπενθυμίζω ότι την 5η στις 9 αντιμετωπίζει την Πάξη στην Ουγγαρία για τον δεύτερο προκληματικό γύρο του Conference League. Στις 9 η αναμέτρηση απευθείας από τον Sky.
0: Μάλιστα. Η μεταγραφική σεζόν πότε τελειώνει, Θανάση?
1: Είναι 31 Αυγούστου.
0: Άρα πάει μαζί με τους δημοσιογράφους που βρίσκονται σε.
1: Σωστό.
0: Δημοσιογράφοι και ποδοσφαιριστές, λοιπόν, σε μεταγραφική σεζόν. Σε ευχαριστώ. Σωστά. Πολύ. Ο Θανάσης Κρητικός για την αθλητική σας ενημέρωση.
2: Μόνος του! Κάντο! Μόνος του! Είσαι μόνος σου!
3: Κανείς δεν πρέπει να παίζει μόνος του. Πάντα θέλαμε ένα συμπαίκτη στο παιχνίδι μας. Και τώρα παίζουμε με τη Superbet.
2: Παίζουμε!
3: Και βλέπουμε και προβλέπουμε. Με live betting και streaming. Συζητάμε και αναλύουμε στο Super Social. Μοιραζόμαστε. Μαθαίνουμε.
2: Μα.
3: Σωπαίνουμε. Μαζί φωνάζουμε. Γελάμε. Πανηγυρίζουμε. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
0: Κυρίες και κύριοι, στο σημείο αυτό, 2 λεπτά πριν από τις 3, ολοκληρώθηκε το κεντρικό μαγκαζίνο του Sky 100,3. Οι υπόλοιπες διαφημίσεις τώρα, βελτίο ειδήσεων στις 3 ακριβώς από τη Δέσποινα Χριστοπούλου. Αμέσως μετά, παρέα σας, τα παιδιά της αλλαγής. Καλή συνέχεια σε όλους.
4: Time out για Θράκων.
5: Μαγκές, έχουμε τα υλικά που κερδίζουν. Δείξτε τι αξίζουν. Πάμε για να.
4: Χρώματα, κόλλες πλακιδίων και σύστημα θερμομόνωσης Θράκων. Θράκων, η καλύτερη ομάδα στα δομικά υλικά.
5: Παίξε μπάλιτσα με Θράκων.

0: κόσμημα.
1: Το review του K-Procos τα είπε όλα. Γιατί την εμπειρία των κλιματιστικών Inventor με AI για εξοικονόμηση ενέργειας έως 40% την περιγράφουν καλύτερα αυτοί που τη ζουν.
2: Inventor. We invent, you live. Βασισμένο σε πραγματικό cruise review.
3: Σε 100 μέτρα, κλειστή στροφή δεξιά. Στρίψε δεξιά. Παρατήρησε τους πεζούς που ήταν έτοιμοι να περάσουν.
4: Συχνά οι πεζοί περνούν απαρατήρητοι. Επειδή όμως δεν έχουμε κάποιον να μας το θυμίζει, οδηγούμε πάντα με προσοχή. Πρώτα ο πεζός. Μια πρωτοβουλία από τους 4 τροχούς και την καθημερινή. Μάθε περισσότερα στο 4stroχή.gr.
5: Κώστα, καλημέρα. Σου έχω καλά νέα. Εγκρίθηκε το εξοικονομώ σου. Μηχανικέ μου, μου φτιάξες τη μέρα. Επόμενο βήμα, ψάχνουμε για κουφώματα. Δεν τα ψάχνουμε, ξέρουμε ήδη. Ευρώπα.
6: Εάν κτίζεις ή ανακαινήσεις, με το πρόγραμμα Εξοικονομώ, τα συστήματα Ευρώπα κάνουν τη διαφορά. Με 560 πιστοποιημένους αποκλειστικούς συνεργάτες, 2.000 κατασκευαστές με το σήμα Ευρώπα σε όλη την Ελλάδα, εξειδικευμένη τηλεφωνική υποστήριξη και υπηρεσία τεχνικού ελέγχου για την πιστοποίηση της σωστής λειτουργίας. Εξοικονομώ με συστήματα αλουμινίου Ευρώπα.
7: 10, 9, 8, 7, 7. Zeekr 7GT. Η αντίστροφη μέτρηση τελείωσε. Η στιγμή έφτασε. 646 ύπη, 0% σε μόλις 3,3 δευτερόλεπτα. Σκανδιναβικό design. Απόλυτη προσοχή στη λεπτομέρεια. Ανακαλύψτε και οδηγήστε το εντυπωσιακό Zeekr 7GT στο Zeekr Experience Store, Λεωφόρος Κηφισίας 87, Κόμβο Ζαμαρουσί. Zeekr. Time for change.
8: Σπουδές πληροφορικής και διοίκησης επιχειρήσεων. Και τώρα ανώτερες σπουδές ACME. Τεχνητή νοημοσύνη στην πληροφορική και το management. Influencer marketing. Εφαρμογές λογιστικής σε συνεργασία με την Entersoft One. Game design. Εξειδίκευση σε νέες τεχνολογίες, πλατφόρμες νέας γενιάς και καινοτόμες εφαρμογές. Ανώτερες σπουδές ACME. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση.
9: Έλα, έλα, ο μικρός μας άφησε ηχητικό.
10: Μαμά και μπαμπά, τι φάση, ακόμα το ψάχνετε? Η λύση μας για εξωτερική θερμομόνωση λέγεται Isoma Thermosystem. Με επιλογή από 5 διαφορετικά συστήματα και με τα καλύτερα reviews σε εξοικονόμηση λόγω μείωσης κόστους για θέρμανση ψήξη. Plus, full 5 star στην ποιότητα ζωής μέσα στο σπίτι. Plus, νέα όμορφη πρόσωψη και αύξηση της εμπορικής αξίας του ακινήτου. Μα πόσο boomers πια!
11: Isomat Thermosystem. Με την εγγύηση ποιότητας Isomat που ξέρεις.
10: Και σούπερ επιδότηση του προϋπολογισμού με το πρόγραμμα Εξοικονομώ. Μα καλά, εγώ θα σας τα βρίσκω όλα.
12: Η ώρα είναι 3.

0: 100,3.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είναι η είδηση του Sky με τη Δέσποινα Χριστοπούλου. Σε κατάσταση συναγερμού κατηγορία κινδύνου 5 θα βρίσκονται αύριο Αττική, Βιωτή, Αυθιώτιδα, Αργολίδα και Κορινθία, σύμφωνα με το χάρτη πρόβλεψης κινδύνου πυρκαγιάς της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας. Είναι η πρώτη φορά για φέτος που περιοχές της χώρας θα βρίσκονται στην ανώτερη βαθμίδα της κλίμακας για κίνδυνο πυρκαγιάς. Πολύ υψηλός κίνδυνος φωτιάς κατηγορίας 4 προβλέπεται και για αρκετές ακόμα περιοχές της υπηρετικής και νησιωτικής χώρας. Λόγω του ακραίου κινδύνου πυρκαγιάς που προβλέπεται αύριο σε Αττική, Βιωτή, Αυθιώτιδα, Αργολίδα και Κορινθία, συνεδριάζει η Επιτροπή Εκτίμησης Κινδύνου, παρουσία του Υπουργού Ευάγγελου Τουρνά. Στη συνέχεια θα πραγματοποιηθεί συνεδρίαση και του συντονιστικού οργάνου πολιτικής προστασίας. Πυρκαγιά ξέσπασε στις 12.30 το μεσημέρι σήμερα σε αγροτοδασική έκταση στο Αδάμι Επιδαύρου στην Αργολίδα. Η φωτιά καίει ελαιώνες και ξερά χόρτα. Λίγο αργότερα ξέσπασε πυρκαγιά σε αγροτοδασική έκταση και στο Βαρθολομιό Ηλίας. Λίγο μετά τις 2 μάλιστα εκδόθηκε μήνυμα από το 112 για την ενημέρωση των κατοίκων της ευρύτερης περιοχής και στις 2 περιπτώσεις επιχειρούν επίγεια και αέρια μέσα της πυροσβεστικής. Ναυτικό ατύχημα σημειώθηκε νωρίς το πρωί στο λιμάνι της Ούδας στην Κρήτη, όταν δύο πλοία συγκρούστηκαν υπό διευκρίνιστες συνθήκες εντός του λιμένα. Πρόκειται για το επιβατικό οχηματαγωγό Έλληρος και το επιβατικό οχηματαγωγό Ιωσήφ Κάπα. Από τη σύγκρουση δεν υπήρξε τραυματισμός, ούτε προκλήθηκε θαλάσσια ρήπανση και για τα δύο πλοία απαγορεύτηκε ο απόπλους. Συναγερμό σήμανε νωρίς το πρωί στην νότια είσοδο του αρχαιολογικού χώρου της Ακρόπολης απέναντι από το Μουσείο και τα εκδοτήρια ειστηρίων, όπου ο άνδρας επιτέθηκε με μαχαίρι σε δύο τουρίστες από τις Ηνωμένες Πολιτείες. Η γυναίκα τραυματίστηκε ελαφρά στο χέρι, ενώ ο άνδρας πιο σοβαρά στο πόδι. Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, ο δράστης είναι 60 ετών, ημεδαπός, αντιμετωπίζει ψυχιατρικά προβλήματα, ενώ έχει ποινικό παρελθόν, καθώς τον Ιούνιο είχε συλληφθεί για εξύβριση στην Κυψέλη και το 2019 είχε συλληφθεί στο Σύνταγμα για κατοχή μαχαιριού. Την πεποίθηση ότι ως το 2030 η Ελλάδα μπορεί να επιτύχει την πραγματική σύγκληση με την Ευρώπη και να εξελιχθεί σε μια πολύ καλύτερη χώρα, εξέφρασε ο Πρωθυπουργός, παρουσιάζοντας το Εθνικό Πρόγραμμα Ανάπτυξης 2026-2030 σε εκδήλωση του Υπουργείου Οικονομικών. Το πρόγραμμα κινητοποιεί συνολικά περίπου 23 δισεκατομμύρια ευρώ, εκ των οποίων τα 17,1 αφορούν νέες επενδύσεις και τα υπόλοιπα 5,8 προορίζονται για την ολοκλήρωση έργων της προηγούμενης περίοδου. Ο κύριος Μητσοτάκης υποστήριξε ότι η δημοσιονομική σταθερότητα της χώρας επιτρέπει πλέον στην κυβέρνηση να χρηματοδοτεί ταυτόχρονα κοινωνική, πολιτική και αναπτυξιακές επενδύσεις. Ως ηγετική δύναμη στον τομέα της αντιτρομοκρατίας και ως παράδειγμα προς μίμηση για άλλες χώρες, χαρακτηρίζει το State Department την Ελλάδα, εξαίροντας την αποφασιστικότητα και την αποτελεσματικότητά της στην αντιμετώπιση της ακροαριστερής και αναρχικής τρομοκρατίας. Απάντοντας ερωτήσεις της Καθημερινής μετά τις πρόσφατες αναφορές του Υπουργού Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο στην Ελλάδα, εκπρόσωπος του State Department υπογράμμισε τη μακρόχρονη συνεργασία Αθήνας-Ουάσιγκτον στον τομέα της ασφάλειας, την οποία κατέταξε μεταξύ των ισχυρότερων παγκοσμίως. Στην τελική ευθεία βρίσκεται η ενεργοποίηση 388 νέων καμερών στην Αττική, οι οποίες θα καταγράφουν οδηγούς που παρουσιάζουν τον ερυθρό σηματοδότη. Μιλώντας νωρίτερα στο Sky, ο Υπουργός Ψηφιακής Διακυβέρνησης Δημήτρης Παπαστεργίου ανέφερε ότι ο εξοπλισμός έχει ήδη εγκατασταθεί και οι νέες κάμερες αναμένεται να τεθούν σε λειτουργία μέσα στο επόμενο δεκαήμερο. Έκανε γνωστό ότι μέχρι στιγμής έχουν καταγραφεί από κάμερες περίπου 4.000 περιστατικά παραβίασης κόκκινου σηματοδότη, με τις κλήσεις να φτάνουν στους παραβάτες μέσα σε λίγες ώρες. Ο στρατός της Ιορδανίας ανακοίνωσε σήμερα ότι αντιμετώπισε δύο ιρανικές επιθέσεις που είχαν στόχο τη χώρα. Στην ανακοίνωση ανέφερε ότι η αντιεροπορική άμυνα αναχέτησε και κατέριψε τρεις ιρανικούς πυράβλους, προσθέτοντας ότι δεν υπήρξαν θύματα ή ζημιές. Νωρίτερα είχε ανακοινώσει την αναχέτηση 5 ντρόουν. Οι φρούροι της Επανάστασης επιβεβαίωσαν ότι προχώρησαν στην επίθεση, θέτοντας, όπως είπαν, στο στόχαστρο συγκρότημα που στέχαζε αμερικανικές δυνάμεις. Κλείνουμε το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού. Μας ενημερώνει η μετεωρολόγος Χριστίνα Σούζη.
2: Ό,τι καιρό κι αν κάνει, η Duro Stick έχει τα κατάλληλα υλικά για το σπίτι σου.
0: Στην Αττική σήμερα Τρίτη θα υπάρχει ηλιοφάνεια. Ανεμεταβλητή 3 με 4 μποφόρ και θερμοκρασία θα εκμανθεί από 25 έως 37 με 38 βαθμούς. Θεσσαλονίκη σήμερα πιθανότητα για απογευματινές μπόρες, τα γύρω είναι η θερμοκρασία έως 37 βαθμούς. Γενικότερα σήμερα Τρίτη στην κεντρική, την Ανατολική Μακεδονία και τη Θράκη το μεσημέρι και το απόγευμα θα σημειωθούν τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες. Στην υπόλοιπη χώρα γενικά αίθριος καιρός. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι, στο Ιόνιο 3 με 5 μποφόρ και στο Αιγαίο 4 με 6. Η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι στα ηπειρωτικά έως 39 με 40 και τοπικά 41 βαθμούς και στα νησιά έως 35 με 37. Την Τετάρτη τοπικές βροχές, οι μπόρες και σποραδικές καταιγίδες θα σημειωθούν κυρίως το μεσημέρι και το απόγευμα στα βόρεια, βόρειο-ανατολικά ορεινά. Στην υπόλοιπη χώρα λίγη συννεφιά. Οι άνεμοι θα πνέουν δυτική, βόρειο-δυτική 4 με 6 μποφόρ και η θερμοκρασία θα σημειώσει πτώση στα βόρεια. Στα νότια ηπειρωτικά όμως, καθώς και στη νότια νησιωτική χώρα, θα διατηρηθεί σε υψηλά επίπεδα. Τέλος, την Πέμπτη, στα ανατολικά ηπειρωτικά της Σποράδες και την Εύβοια, θα σημειωθούν τοπικές βροχές και πιθανώς μεμονωμένες καταιγίδες. Στην υπόλοιπη χώρα, γενικά αίθριος καιρός, με πιθανότητα για τοπικές βροχές ή μπόρες στα ορεινά ηπειρωτικά το μεσημέρι και το απόγευμα. Οι άνεμοι βόρειοι 3 με 5, στα πελάγια 6 και πρόσκαιρα στο νότιο ανατολικό Αιγαίο έως 7 μποφόρ και η θερμοκρασία θα σημειώσει πτώση σε όλη τη χώρα. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
1: Μας τώρα πάλι θέλει βάψιμο το σπίτι. Μόνο που το σκέφτομαι κουράζομαι. Συνεργεία, σκαλοσιές, σκόνη, φασαρία. Και σε λίγα χρόνια ξανά μανά τα ίδια.
2: Κυρία Ελένη, σου έχω λύση. Με τα χρώματα ντουροστίκ βάφεις και ξενιάζεις για χρόνια. Για εξωτερικούς τοίχους, DuroPaint PU. Το υβριδικό πολυουρεθανικό χρώμα που αντέχει σε ζέστη, κρύο, βροχή και επαναβαφή μετά από 15 χρόνια.
1: Και για μέσα στο σπίτι,
2: DuroStick Super Eco. Άοσμο, οικολογικό και ανθεκτικό, ακόμα και στα καθημερινά πλησίματα. Και το καλύτερο, βλέπεις την απόχρωση που σου ταιριάζει από το κινητό σου με την εφαρμογή Colors by DuroStick. DuroStick. Προϊόντα λύσεις για μεγάλες απαιτήσεις.
1: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Και τώρα μαζί σας Μαρία Αναστασοπούλου και Γιάννης Κολοκυθάς.

0: Πόπο, κέφι και ζέστη ταυτόχρονα που υπάρχει.
1: Ναι, ναι, και κέφι και ζέστη. Και ζέστη και κέφι. Από όλα.
0: Αλλά να σου πω κάτι. Βλέπω αυτά τα μάτια, βλέπω αυτά τα ξανθά μαλλιά, τα καστανόξανθα μαλλιά απέναντί μου.
1: Τα μελένια.
0: Βλέπω το καλοκαίρι μας απέναντί μου και λέω ότι όλα θα πάνε καλά.
1: Τι ωραία, τι γλυκά. Τι γλυκό θα φάμε σήμερα.
0: Ποιο.
1: Δεν είναι σήμερα κατάσταση προς γλυκό.
0: Κάτι, νομίζω σήμερα πρέπει να πορευτούμε όπως πορευθήκαμε και χθες.
1: Θα πορευτούμε ούτως ή άλλως. Αυτό είναι το δεδομένο
0: κάτι
1: και κάτι εξτρά εννοώ.
0: Κάτι ωραίο. Τζέιλο απέναντί μας, κυρίες και κύριοι, καλώς ήρθατε. Καλό σας μεσημέρι. Μελίνα Σαμαραδέλη, επιμελείται δημοσιογραφικό στην εκπομπή μας και το υπέροχο ρουλάκι μας, Ρούλα Βρετάκου. Κάναμε μια φιλοσοφική συζήτηση για την ηλιοθεραπεία πριν με τη Ρούλα.
1: Με τη Ρούλα, ναι.
0: Και λέγαμε πως το καλοκαίρι είμαστε όλοι ομορφότεροι, γιατί ο ήλιος μας προσφέρει ένα φυσικό μακιγιάζ.
1: Ισχύει αυτό.
0: Τίποτε
1: έτσι. Ισχύει αυτό.
0: Δεν ισχύει. Ναι, βέβαια γυρνάς μετά από τις διακοπές. Σε 15 μέρες δεν υπάρχει αυτό. Γεια σας.
1: Εντάξει, δεν μπορείς να είσαι μονίμως έτσι.
0: Έτσι είναι, έτσι. Τι θα είσαι έτσι τα Χριστούγεννα.
1: Μπορείς να είσαι, αλλά πρέπει να χρησιμοποιήσετε άλλες μεθόδους.
0: Αυτό πάλι που βλέπω κάτι σπίτια στο TikTok, τα οποία είναι ακόμη στολισμένα χριστουγεννιάτικα, πώς σας φαίνεται? Στο κέντρο της Αθήνας, να, ναι. Στο Περιστέρι, στην Κηφισιά. Τι φάση.
1: Ναι, στέλνουν συνέχεια φίλοι, οι οποίοι από δρόμους περνάνε, βράδυ κυρίως, ναι. Όπου φαίνονται τα λαμπάκια. Και λέει αποκλείεται. Και όμως κάποιοι το αφήνουν.
0: Κοίτα, εγώ έχω δει, ας πούμε, φίλους οι οποίοι στα social media ανεβάζουν stories από το σπίτι τους και έχουν ακόμη τον Άι Βασίλη. Μία τέτοια περίπτωση είναι ο Λάμπρος Κωνσταντάρας. Ο οποίος έχει Άι Βασίλη, αν δεν κάνω λάθος, στο σαλόνι του.
1: Μπορεί να...
0: Και πάρα πολλά φωτάκια.
1: Μπορεί να το φετίχ του.
0: Ποια, ρε παιδί μου.
1: Οι Άι Βασίληδες.
0: Τι εννοείς.
1: Μπορεί να το αρέσουν.
0: Μπορεί να είναι τα νάνη του.
1: Ναι, ναι, μπορεί να αυτό να γουστάρει. Μπορεί να θέλει Άγιο Βασίλη.
0: Δηλαδή
1: υπάρχει...
0: ο Κωνσταντάρας κοιμάται με τον Άγιο Βασίλη.
1: Μπορεί να... Νομίζω δίπλα, ότι όχι.
0: Δίπλα.
1: Έχει...
0: Μα είναι πάρα πολύ σου λέω.
1: Έχει μια
0: σχέση
1: αυτή την περίοδο. Κοιμάται με τον Άγιο Βασίλη, αυτό το ξέρω.
0: Εσύ καλέ εκεί στην πρωινή ενημέρωση, πού τα μαθαίνεις όλα.
1: Καλά τώρα εμείς τώρα. Πρέπει να έχεις μια σφαιρική ενημέρωση. Γεια.
0: Λοιπόν, ελάτε να κάνουμε ωραία παρέα μέχρι τις 5 με πάρα πολύ ζέστη, το καταλαβαίνουμε όλοι. Η αυριανή θα είναι η χειρότερη μέρα για την Αττική, σας το λέμε από τώρα για να είστε προετοιμασμένοι.
1: Ναι.
0: Όσοι δαχτυλίδια πετάς, τι κάνεις.
1: Όχι, το βραχιόλι μου έπεσε.
0: Πόσο βραχιόλια φοράς ρε άνθρωπε.
1: Αυτή την περίοδο.
0: Ναι, ένα, δύο, τρία.
1: Πέντε επίσημα που φοράω, ναι. Χρόνια και ένα τριπλό.
0: Πέντε, άρα είναι 8.
1: 8 πες, ναι.
0: Λίγα είναι, παλιότερα φορούσε
1: τα 15.
0: Περισσότερα. Αυτό τι είναι, είναι στο πλαίσιο του η μαλάνη.
1: Ναι, αυτό.
0: Λοιπόν, πριν από λίγο μας ήρθε ενημέρωση, έχουμε φωτιά σε εξέλιξη στα Βορίζια. Έχει σταλεί και μήνυμα 112 για ετοιμότητα και έχουν σηκωθεί και δύο εναέρια.
1: Ταλαιπωρημένη περιοχή.
0: Μέσα, 35 πυροσβέστες, 11 οχήματα, μία ομάδα πεζοπόρου τμήματος. Στο 112, στο μήνυμα που εστάλει στους κατοίκους για να βρίσκονται σε ετοιμότητα, έγραφε ότι η πυρκαγιά είναι δασική και ότι πρέπει να παραμείνουν σε ετοιμότητα και να ακολουθούν τις οδηγίες των αρχών.
1: Να πούμε ότι και σήμερα ξεπέρασε 41 βαθμούς στην Ηλία. Θα μας τα πει και σε λίγο προφανώς και η Χριστίνα μας. Για αύριο, να ξέρετε, είναι ο πρώτος κόκκινος συναγερμός αύριο για πυρκαγιές σε πάρα πολλές περιοχές. Είναι η πρώτη φορά που βγαίνει χάρτης κόκκινος για τη χώρα. Είναι Αττική, Βιωτία, Φθιώτιδα, Κορινθία, Αργολίδα. Αυτές οι περιοχές όλες είναι στο κόκκινο. Συν ότι η υπόλοιπη μισή χώρα είναι στο πορτοκαλί. Και όλοι οι υπόλοιποι στο κίτρινο. Ένα κομμάτι του Εύρου μόνο και το Βόρειο Αιγαίο και οι Κυκλάδες είναι στο γαλάζιο. Οπότε να ξέρετε, είναι μια πολύ επικίνδυνη μέρα αύριο. Βάλε και την πολύ ζέστη που θα έχουμε. Βάλε και αυτό. Όλο αυτό είναι ένα σκηνικό το οποίο είναι πολύ δύσκολο. Ας ελπίσουμε να είμαστε σοβαροί. Αυτοί που δεν είναι σοβαροί συνήθως και απλά μας ακούνε και λένε εντάξει, καλά, εντάξει.
0: Εγώ θα κάνω. Ξέρω καλύτερα.
1: Εγώ θα κάνω τη δουλειά μου.
0: Σιγά μόλις εμένα θα τύχει.
1: Και δεν με νοιάζει τίποτα.
0: Αποκλείται να συμβεί σε μένα. Και... έλα, μπορεί να συμβεί και σε σένα και την πληρώνουμε και όλοι οι υπόλοιποι.
1: Ναι, και είναι αυτό που λένε και πότε θα κάνω τη δουλειά μου. Και μην ξεχνάμε ότι αύριο είναι 22 του μήνα, 23 του μήνα, 23 Ιουλίου. Δεν ξέρω αν θυμάστε τι είχε γίνει πριν από λίγα χρόνια στο μάτι, Ναι. Απλά το θυμόμαστε. Καμιά φορά να έχει στο μυαλό μας να χτυπάει λίγο.
0: Το ότι πρέπει να επαναφέρουμε στη μνήμη μας βέβαια τόσο τραγικές στιγμές για τη χώρα προκειμένου να κάνουμε το αυτονόητο είναι ένα πρόβλημα μεγάλο κιόλας.
1: Και απλώς, αυτό ξεκίνησε από ανθρώπινη βλακεία. Δεν το ξεχνάμε.
0: Επειδή είπες για τις θερμοκρασίες, σήμερα θα έχουμε σε Θεσσαλικό κάμπο, γιατί είμαστε τώρα και στην καρδιά του μεσημεριού.
1: Ναι, ναι.
0: Λοιπόν, Θεσσαλικός Κάμποσο, το Λακαρνανία, Φθιώτιδα, Φιωτία, τμήματα της Πελοποννήσου, θα έχουμε τις υψηλότερες τιμές. Στη Λάρισα δεν αποκλείεται, λένε οι μετεωρολόγοι, το θερμόμετρο να φτάσει ακόμη και τους 43 βαθμούς Κελσίου. Και στην Βόρεια Ελλάδα, εντωμεταξύ, σταδιακά αποκλιμακώνεται η θερμοκρασία, βλέπουμε να πέφτει. Εμείς θα κάνουμε ένα πικ από ό,τι αντιλαμβανόμαστε αύριο και από την Πέμπτη όλα θα είναι καλύτερα και θα πάρουμε μια ανάσα, όμως την Παρασκευή, γιατί όλα αυτά πρέπει να συμβούν την ίδια εβδομάδα. Τρεις μέρες καύσωνα και την Παρασκευή θα έρθει ένα πολύ δυνατό σύστημα, λέει, που θα φέρει πάρα πολύ δυνατές βροχές σε ολόκληρη τη χώρα. Τι να πει κανείς.
1: Τέλεια. Υπερτέλεια που λέμε. Να πούμε στους φίλους που στέλνετε τώρα εδώ μηνύματα στο Sky Radio, γιατί δεν παίζει η εκπομπή του Άρη Πορτοσάλτε στο ιντερνετικό ραδιόφωνο, γιατί δεν έκανε. Ωραία! Καταλαβαίνόμαστε τώρα. Λοιπόν, σήμερα δεν έκανε εκπομπή ο άνθρωπος. Έλειπε εκτάκτος.
0: Να στείλουμε την αγάπη μας στον Άρη, ο οποίος αύριο θα είναι κανονικά στη θέση του, φυσικά στο ραδιόφωνο του Sky, αλλά και στο live view στην τηλεόραση.
1: Φυσικά. Ακούγα και τη Ρούλα.
0: Γιατί φωνάζει στο Δημήτρη.
1: Όχι, ακούγα και τη Ρούλα μπαίνοντας.
0: Γιατί φωνάζει.
1: Δεν λέω στο Δημήτρη.
0: Έψαχνα να βρει την εκπομπή του Άρη.
1: Ναι, ναι. Και καλά κάνει. Αλλά ακούγα και τη Ρούλα έξω που απαντούσε. Δεν έκανε εκπομπή, κυρία μου, σήμερα. Δηλαδή, φαντάζομαι ότι δεν είναι η πρώτη φορά που το απαντάμε αυτό το ερώτημα σήμερα.

0: Στο skyradio.gr, στο κουτάκι που γράφει «Πες την άποψή σου», μας στέλνετε τα μηνύματά σας διαδικτυακώς και φυσικά τα διαβάζουμε όλα και τα σχολιάζουμε παρέα. Αυτό που έγινε σήμερα στη Σούδα δεν υπάρχει.
1: Ναι, ρε φίλε. Ναι.
0: Που συγκρούστηκαν δύο πλοία, δηλαδή μοιάζει σαν ανέκδοτο.
1: Δεν ξέρω τι γίνεται με τη χώρα αυτή.
0: Στο λιμάνι της Σούδας, το χηματαγωγό Έλυρος, το οποίο απέπειλε με 100 επιβάτες, οι οποίοι άνθρωποι πήγαιναν προς Πειραιά, περίμεναν μέσα για μέχρι να έρθουν οι ασφαλιστικές να δουν ποιος έφταιγε. Το ότι όλα αυτά συνέβησαν μέσα στο λιμάνι της Σούδας είναι ένα θέμα από μόνο του. Λοιπόν, πριν από λίγο διάβασα το μήνυμα του Δημήτρη, ο οποίος λέει: «Γιατί δεν παίζει στο ιντερνετικό ραδιόφωνο η πρωινή εκπομπή του κυρίου Πορτοσάλτη?» Ναι. Τι απάντησες?
1: Δεν έκανε!
0: Εντάξει, ρε παιδί, μου φωνάζει.
1: Είδα και άλλα μηνύματα.
0: Και Ρούλα έξω εδώ μεταξύ.
1: Είδα και άλλα μηνύματα στο Σκάι του και μπαίνοντα ακούω ότι η Ρούλα δεν έκανε, κυρία μου, Πορτοσάλτε, κύριο Πορτοσάλτε, εκπομπή σήμερα.
0: Τι πάθαμε.
1: Και επίση γιατί τον ακούτε 8 με 10, δεν κατάλαβα δηλαδή.
0: Ωραία, αφού δεν τον ακούσατε 8 με 10, θα τον ακούσετε για λίγο τώρα όμω. Εδώ είναι ο Άρης μας. Καλό μεσημέρι, Άρη.
2: Γεια σου, καλό μεσημέρι, Μαρία Γιάννη. Γεια σα, κυρίε και κύριοι.
0: Ναι, γιατί έχει τόση ένταση ο κύριος Κολοκυθάς?
1: Δεν έχω καμία ένταση. Δεν έχω καμία ένταση.
2: Είναι ενθουσιώδης όπως και εγώ. Και εμένα μου λες πολλές φορές και τι φωνάζεις. Εγώ δεν φωνάζω, απλώς είμαι ενθουσιώδης.
1: Και όταν
2: ανεβάζω ενθουσιασμό, βγαίνει πιο δυνατή η φωνή.
1: Ακριβώς αυτό, Άρη μου. Ακριβώς αυτό. Έτσι είμαι και εγώ.
0: Ακριβώς. Συνεννοηθήκατε.
1: Πάντα.
2: Πρέπει να πω ότι όταν εκνευρίζομαι πάλι φωνάζω, αλλά δεν έχω το ίδιο με τις φωνές όταν είμαι ενθουσιώδης.
0: Είναι άλλου τύπου. Ναι, είναι άλλου τύπου. Ναι. Αύριο πρέπει να κάνεις εκπομπή κανονικά διπλή.
1: Ναι, 4 ώρες.
2: Όχι, έτσι κι αλλιώς κάνω έως τις 11.
0: Α, το
2: θέμα είναι ότι μου λείψε το σημερινό τρίωρο. Αλλά τι να κάνω, όπου με πέθανε μια μάλλον τροφική δηλητηρίαση.
0: Αυτό ήταν τελικά.
2: Η οποία εκδηλώθηκε τα μεσάνυχτα. Μετά τα μεσάνυχτα, τι να πω.
0: Ναι, βρε Άρη μου, εσύ δεν τρως τίποτα έτσι κι αλλιώς.
2: Σαν τη τακτοπούτα, τι να πω. Δεν ξέρω, τα μεσάνυχτα.
0: Σε περίμενε στις 12.
2: Τι να πω.
0: Οκ, άρα αύριο μπορείς να έρθεις από τις 4.
1: Ναι.
0: Να κάνεις
2: Όχι, τέτοια αστεία. Μπορώ να μείνω από τις 8 έως το μεσημέρι. Δεν έχω πρόβλημα, αλλά όχι πιο νωρίς.
0: Ωραία.
2: Γιατί το πρωινό μου, αυτό το πρωινό που έχω στη διάθεσή μου, είναι ότι η απόλαυση. Έρχομαι πολύ νωρίς στο γραφείο, διαβάζω και είναι η απόλαυση. Δεν θα τη χαλάσω.
0: Καλά, μπορείς να έρθεις και από τις 2 εδώ να διαβάζεις.
1: Γιατί πρέπει να έρθει νύχτα, παιδί μου. Νύχτα έρχεται και πάλι. Πάντα νύχτα έρχεται.
2: Είπαμε να είμαστε σοβαροί. Λέω μια ώρα στην οποία μπορεί να ξεκινήσει ο άνθρωπος να κάνει την παραγωγική του διαδικασία.
0: Οι ακροατές δεν ξέρουν ότι η εκπομπή σου ξεκινάει στις 8 υπό κανονικές συνθήκες και εσύ είσαι στο γραφείο σου από τις 5.
2: Όχι, 5-5.30.
0: Καλά, δεν έχει και τεράστια διαφορά.
1: Είδες όμως ο Λούκα Γιώβιτς, ούτε σε μυαλά μας να ήταν.
0: Τι?
1: Να πάρετε τον Άρη ένα τηλέφωνο, έστω 5 λεπτά, δεν βγαίνει η μέρα χωρίς Πορτοσάλτε.
2: Ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Αλήθεια, αλήθεια, το βλέπω μπροστά μου το μήνυμα, θα το δεις και εσύ από το θέλεις.
2: Ναι,
1: έστω 5 λεπτά. Δηλαδή,
2: πρέπει να σας πω ότι έχω απαντήσει σε καμιά δεκαριά μηνύματα που έχω πάρει. Δηλαδή, σήμερα έχω απασχοληθεί κανένα τρίωρο με τα mail. Είχα καιρό.
0: Ναι. Μας έστελνε και μηνύματα για θέματα.
2: Και έχω στείλει και ένα κάρο μηνύματα. Ναι. Πραγματικά κάρο. Το έχει πάρει πολύ δουλειά.
0: Είχες ελεύθερο χρόνο, ναι.
2: Μπράβο, να ετοιμάσει ενότητα με φωτογραφίες και θέματα για το live view.
0: Ναι. Okay. Είναι σαν να ακούω την αυριανή σου εισαγωγή. Σας ευχαριστώ πολύ, κυρίες και κύριοι, για τα μηνύματα.
2: Ευχαριστώ πάρα πολύ. Να μην ευχαριστήσω. Τι είναι καλό, ήταν οι άνθρωποι ενδιαφέροντε. Να μην ευχαριστήσω.
0: Ωραία, τώρα λύσαμε όλες τις απορίες. Λοιπόν, σε περιμένουμε αύριο, γιατί έχουμε πάρα πολλές δουλειές, Άρη.
2: Το ξέρω και εγώ. Έχω δουλειές και θέματα πολλά. Να κλείσουν την εβδομάδα.
0: Χαμός γίνεται, εκλογές αυτά. Ναι. Μητσοτάκη σήμερα.
2: Θυμάσαι που σου είπα ένα αυτό μόνο του λέω και κλείνω.
0: Παρακαλώ.
2: Θυμάσαι που σου είπα μία μέρα, αλλά δυστυχώς δεν επέμεινα και τις επόμενες. Με πήρε και εμένα η μπάλα, ομολογώ τώρα. Λοιπόν, σου είπα μία μέρα, πότε το δίλημα έχει μεγαλύτερη σημασία. Θυμάσαι, σου έκανα μία τέτοια πρόταση.
0: Το
2: δίλημα έχει μεγαλύτερη σημασία. Όταν το διατυπώνεις ένα χρόνο πριν, όταν το διατυπώνεις, ας πούμε, 5 μήνες πριν, ή όταν το διατυπώνεις την προηγούμενη εβδομάδα από ένα μεγάλο γεγονός.
0: Ναι.
2: Τίποτα. Απλώς λέω, τι άκουσα χθες. Ότι συζητήθηκε στην κοινοβουλευτική ομάδα.
0: Μα βγήκε ο πρωθυπουργός στους δημοσιογράφους και λέει: «Γιατί εσείς δεν έχετε πάει ακόμη διακοπές?» Είπα: «Εκλογές το 27.
2: Ναι.
0: Μήπως αυτό είναι για να κοιμήσει τους αντιπάλους, βέβαια, Άρη?
2: Αυτό, αν είναι τόσο γατώνει και είναι άλλοι τόσο ψάρια, γιατί να πω. Δεν το ξέρω αυτό. Ναι. Αυτό δεν το ξέρω και δεν θέλω να κάνω τέτοια ψήφιση. Δεν κάνω.
1: Απορώ πώς αύριο θα βρει να γεμίσει την εκπομπή σου τρίωρη.
2: Αυτό είναι πάρα πολύ δύσκολο. Λέω να κάνουμε μια σύσκεψη απόψε.
1: Ναι, ναι, ναι.
2: Δεξί, θα μείνουν, δηλαδή έχω 3 ώρες και νομίζω ότι θα μείνουν πίσω και καμιά δεκαετία καλεσμένοι που είναι προγραμματισμένοι.
1: Φαντάζομαι. Ναι.
0: Οι οποίοι περιμένουν εδώ απ' έξω.
1: Ναι, ναι.
2: Τι να κάνουν οι άνθρωποι.
1: Μήπως είναι στην γραμμή. Είναι στην γραμμή.
2: Όχι, όχι.
0: Ο οποίος φυσικά Άρης, και στο ενδιάμεσο δεν σταματάει να μιλάει. Δεν είναι ότι κάνει τις 3 ώρες εκπομπή, 2 στην τηλεόραση.
2: Τι να κάνω, ρε παιδιά. Όταν κάνουμε μια δουλειά, πρέπει να την κάνουμε. Τι να κάνω, εγώ, δόξα τω Θεώ, δεν έχω άγχος.
0: Όχι, μιλάς και στους διαδρόμους, αυτό εννοώ.
2: Ναι, λέω, πώς θα κλείσω την ώρα ή το 2 ώρα ή το 3 ώρα.
0: Ναι.
2: Τι να πω. Δεν το έχω. Τι να κάνω.
1: Το λέει η Μαρία επίσης. Αυτό. Έχει ενδιαφέρον ότι στο λέει η Μαρία αυτό που δεν σταματάει επίσης η Μαρία.
2: Η Μαρία, η Μαρία με την οποία έχουμε, έχει δουλέψει το ξεκίνημά της, ξέρει ότι δεν έχουμε ανάγκη εμείς από το να κλείνουμε ώρες ατελείωτες.
0: Ναι. Λοιπόν,
2: εδώ μου να προγραμματίζουμε όταν λέμε να κλείνουμε, εννοούμε να προγραμματίζουμε.
0: Εντάξει, Άρη, τα λέμε αύριο.
2: Γεια σας.
0: Καλή συνέχεια. Την αγάπη μας. Όχι, ήθελαν και οι ακροατές.
1: Μα το θέλουμε.
0: Να αφήσουν και τη Βρετάκου στην ησυχία της απ' έξω. Ρούλα, λήξη συναγερμού. Είμαστε οκ.
2: Γεια σας.
1: Γεια σας, Άρημα. Περαστικά.
2: Καλό απόγευμα. Γεια σας.
1: Περαστικά. Καλή συνέχεια.
0: Γεια
1: χαρά.
0: Άντε πάλι. Και ο Δημήτρης, γιατί δεν βρίσκω τη σημερινή εκπομπή Πορτοσάλτε online. Παιδιά, μας δουλεύετε. Τι λέμε τόση ώρα. Επίσης, το είπε πάρα πολύ ωραία η Δήμητρα Σταματίου. Η οποία λέει λογικά τον πείραξε το κρύο που βάζει στο ραδιόφωνο. Που έρχομαι και βρίσκω τη Σταματίου εδώ
1: Κασάτη,
0: πέρα.
1: Ε?
0: Τι εννοείς?
1: Κασάτη.
0: Παιδί μου, με τα μπουφάν αυτά που δεν φοράμε στην Ελλάδα κανονικά. Δεν πρέπει να τα φοράς ούτε το χειμώνα. Είναι κουμπωμένη από πάνω μέχρι κάτω. Απορώ πώς κάνει τη δουλειά μπροστά στην κονσόλα. Απορώ. Μόνο με κουκούλα. Μόνο κουκούλα δεν έχει βάλει. Έχει βάλει και κουκούλα. Ε, έχει βάλει και κουκούλα. Και ο Άρης εδώ αεράτος, ε. Σαν να μην συμβαίνει τίποτα.
1: Χαλαρός.
0: Με το κοστούμάκι του, ζακακάκι του και τα χώνει.
1: Χαλαρός, παιδάκι μου.

0: Λοιπόν, ο νικητής δεν είμαι εγώ που στέλνει μήνυμα εδώ, από την Ερυθρέα. Λέει καλησπέρα Ιωάννη, πότε θα πας για καθαρισμό πέτρας? Η Μαρία είναι γερή, θα μας κάνει παρέα. Μην τυχώσεις πάλι με τις απουσίες σου.
1: Ναι, με έχω. Τι καθαρισμό πέτρας?
0: Όχι, επειδή είχες αρκετές απουσίες φέτος, αυτή τη χρονιά.
1: Ναι.
0: Και πάντα οι αφορμές ήταν τέτοιου τύπου.
1: Δεν είχα πάει για καθαρισμό. Είχα μια φορά.
0: Είχα πάει να κάνεις λεύκανση, ας πούμε.
1: Δεν είχα πάει να κάνω λεύκανση.
0: Μετά μας έλεγε ότι θα πας για μανικιούρ, πεντικιούρ. Γενικά όλα γύρω από τον ποτέ.
1: Ναι, αλλά δεν έχω κάνει απουσίες για όλα αυτά που λες. Έκανα απουσία μια μέρα που δεν μπορούσα να μιλήσω.
0: Για τώρα τελειώνει η σεζόν. Ελπίζουμε του χρόνου να είσαι κοντά μας όλες.
1: Ναι, δεν τελειώνει καμία σεζόν. Καμία σεζόν.
0: Γιατί?
1: Το πάρτι δεν σταματά, να ξέρεις.
0: Καλά, το πάρτι δεν σταματά. Αυτό το μόνο σου. Και κατά τη διάρκεια των διακοπών.
1: Πάμε, γεια σου.
0: Λοιπόν, ο Τζόνις λέει: βρήκα την εκπομπή του Πορτοσάλτε, παιδιά. Την έχω αποκλειστικά. Θα στείλω link να μπουν οι φίλοι.
1: Ούτε ο Τσακ Νόρις δεν την έχει βρει, ο Μακαρίτης.
0: Ορίστε, ο νικητής δεν σε θέλει, γιατί λες όλη την ώρα λέει πασοκικά.
1: Εγώ, μωρέ.
0: Ενώ από μένα ακούει άλλα.
1: Εγώ, μωρέ. Έχω πει ποτέ, μωρέ, πασοκικά.
0: Γεια σου, νικητή.
1: Μόνο Μητσοτάκη στηρίζω.
0: Λοιπόν, πάμε γρήγορα σε διαφημίσεις, παρακαλώ πολύ. Και θα περάσουμε και μία βολτίτσα από τα αγαπημένα μας Honda Center. Γιατί έχω την όρεξη σήμερα να ψωνίσω. Θέλω να μου πεις τι πρέπει να πάω οπωσδήποτε να ψωνίσω, που θα το βρω σε εξαιρετικές τιμές. Εγώ με τη Δήμητρα Σταματίου είμαστε πάρα πολύ μαμούνια σε αυτό. Ψάχνουμε τις καλύτερες τιμές, τα καλύτερα brands.
1: Ναι, ναι.
0: Γιατί θέλουμε να είμαστε συνετοί και σωστοί καταναλωτές.
1: Λοιπόν, Honda Center θα πάτε μαζί με την κυρία Σταματίου. 35% σε αρώματα Boss Berberi, Καρολίνα Χερέρα και Κλοέ.
0: Α, Δημήτρα.
1: 35%. Σας κάνει νομίζω, ναι.
2: Καλοκαίρι με ομορφιά, μόδα και στυλ στα Honda Center. Απολαύστε τον ήλιο και τη θάλασσα με στυλ και προστασία. Ανακαλύψτε μεγάλη ποικιλία σε αντιλιακά για πρόσωπο και σώμα, αλλά και εντυπωσιακά μαγιό που θα απογειώσουν την καλοκαιρινή σας εμφάνιση. Όλα τα αγαπημένα σας beauty brands, μαγιό και beachwear για summer looks που ξεχωρίζουν. Επισκεφτείτε ένα πολυκατάστημα Honda Center δίπλα σας και ζήστε την απόλυτη εμπειρία καλοκαιρινού shopping.
3: Honda Center. Υπέροχο ταξίδι ομορφιάς.
4: Honda Center.
5: Τάπα, τσούρος, πλάθα μαγιόρ, παέγια, φιέστα και σιέστα και τι χαμόν!
6: Κυρία μου, εγώ τη βενζίνη να βάλω, ρώτησα.
5: Βάλε, βάλε! BP Ultimate, να πάμε Μαδρίτη!
7: Γίνε μέλος στο BP Me, εφοδιάσουμε BP Ultimate καύσιμα μέχρι και τις 31 Ιουλίου και διεκδίκησε μία από τις 4 Audi Revolut F1 Team εμπειρίες στη Μαδρίτη. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο BP Me App.
8: Πώς φτάσαμε από την ευημερία στη χρεοκοπία? Ο εμβληματικός τραπεζίτης Μιχάλης Σάλλας καταγράφει 5 δεκαετίες οικονομίας, πολιτικής και κοινωνικών ανατροπών σε ένα βιβλίο που θα συζητηθεί. Τι πήγε λάθος στην Ελλάδα και τι θα μπορούσε να διορθωθεί? Το best seller του Μιχάλη Σάλλα σε όλα τα βιβλιοπωλεία.
9: Το Πανεπιστήμιο Κιλ στην Ελλάδα. Το πρώτο παράρτημα δημόσιου Βρετανικού Πανεπιστημίου που έλαβε άδεια μη κρατικού πανεπιστημίου στην Αθήνα. Νέο σύγχρονο προπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών στη δημοτική εκπαίδευση. Καινοτόμες εκπαιδευτικές τεχνολογίες. Συμπεριληπτική εκπαίδευση και ειδική αγωγή. Εκπαιδευτική και γνωστική ψυχολογία. Διοίκηση και ηγεσία στην εκπαίδευση. Πληροφορίες killgreece.gr. Υποκράτους 33. Το Πανεπιστήμιο Κιλ είναι εδώ. Το πρόγραμμα βρίσκεται σε διαδικασία αξιολόγησης από την Εθνική Αρχή Ανώτατης Εκπαίδευσης.
10: Το καλοκαίρι φέτος ξεκινάει από τη Ραφίνα. Δύο νέα δρομολόγια σας ταξιδεύουν απευθείας στην Τίνο και την Πάρο. Καθημερινές πρωινές αναχωρήσεις με τα αγαπημένα σας σπηλιά Super Ferry και η Κατερίνη Π. Από Ραφίνα για Τίνο, απευθείας στις 8 και 5 το πρωί και από Ραφίνα για Πάρο, απευθείας στις 8 και 35. Καθώς επίσης και καθημερινές αναχωρήσεις απευθείας για Ραφίνα. Από Τίνο στις 5 το απόγευμα τις καθημερινές και στις 6 τα Σαββατοκύριακα και από Πάρο απευθείας προς Ραφίνα στις 3 και 10 το μεσημέρι. Και αν επιστρέψεις αυθημερών θα έχεις έκπτωση 30%. Golden Star Ferries και Fast Ferries. Μαζί σας ταξιδεύουμε εκεί που χτυπά η καρδιά του καλοκαιριού.
4: Τώρα οι καλοκαιρινές προσφορές Nissan Summer Sales σε ταξιδεύουν. Απόκτησε Nissan Juke μόνο από 20.990 ευρώ και Nissan Qashqai μόνο από 27.990 ευρώ. Επισκέψου μια έκθεση Nissan έως 31 Ιουλίου και φύγε με το νέο σου αυτοκίνητο.
11: Τα δέντρα που φυτεύουμε, τα προστατεύουμε. Μόλις δεις φωτιά ή καπνό, καλέσε αμέσως το 112 ή το 199. Όλοι μαζί μπορούμε.

0: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
1: Σε κατάσταση συναγερμού κατηγορία κινδύνου 5 θα βρίσκονται αύριο Αττική, Βιωτή, Αυθιώτιδα, Αργολίδα και Κορινθία, σύμφωνα με το χάρτη πρόβλεψης κινδύνου πυρκαγιάς. Είναι η πρώτη φορά για φέτος που περιοχές της χώρας θα βρίσκονται στην ανώτερη βαθμίδα της κλίμακας για κίνδυνο πυρκαγιάς. Φωτιά εκδηλώθηκε νωρίτερα σε αγροτοδασική έκταση στην περιοχή Βορίζια στο Ηράκλειο Κρήτης. Έστειλε μήνυμα στους κατοίκους να είναι σε ετοιμότητα. Σε εξέλιξη παραμένει φωτιά στο Αδάμι Επιδαύρου, περιορίζεται το μέτωπο στο Βαρθολομιό Ηλίας. Το νέο Εθνικό Πρόγραμμα Ανάπτυξης 2026-2030, τη φυσική συνέχεια του Ταμείου Ανάκαμψης, παρουσίασε ο Πρωθυπουργός σε εκδήλωση του Υπουργείου Οικονομικών. Όπως είπε ο κ. Μητσοτάκης, η ενίσχυση του προγράμματος με περίπου 23 δισεκατομμύρια είναι αποτέλεσμα της βελτίωσης των δημοσιονομικών μεγεθών και της πορείας της ελληνικής οικονομίας τα τελευταία χρόνια. Ηγετική δύναμη στον τομέα της αντιτρομοκρατίας και παράδειγμα προς μίμηση για άλλες χώρες, χαρακτήρισε εκπρόσωπος του State Department την Ελλάδα. Στην τελική ευθεία βρίσκεται η ενεργοποίηση 388 νέων καμερών στην Αττική, οι οποίες θα καταγράφουν οδηγούς που παραβιάζουν τον ερυθρό σηματοδότη. Μιλώντας στο Sky, ο Υπουργός Ψηφιακής Διακυβέρνησης Δημήτρης Παπαστεργίου ανέφερε ότι νέες κάμερες αναμένεται να τεθούν σε λειτουργία μέσα στο επόμενο δεκαήμερο. Είμαι δαπός με ποινικό παρελθόν και ψυχιατρικά προβλήματα. Είναι ο άνδρας ο οποίος επιτέθηκε και τραυμάτισε το πρωί με μαχαίρι δύο τουρίστες από τις ΗΠΑ στην νότια είσοδο του αρχαιολογικού χώρου της Ακρόπολης. Οι Χούθοι της Ιεμένης προειδοποίησαν τις ναυτιλιακές εταιρείες να αποφεύγουν τα λιμάνια της Σαουδικής Αραβίας, λέγοντας ότι μπορεί να γίνουν στόχος. Και ο καιρός θα είναι γενικά ήθριος αύριο στην Αττική, έως 40 βαθμούς θερμοκρασία στην Αθήνα, έως 35 στη Θεσσαλονίκη.

Για χαρά είναι στους δρόμους από ό,τι βλέπω. Ανεβαίνοντας το Κηφισό έχει λίγα προβληματάκια μετά τη λεωφόρα Αθηνών στο Περιστέρι μέχρι τη Λένορμαν, μέχρι τα Πατήσια βασικά θα βρείτε λίγο κινησούλα. Και κατεβαίνοντας έχει κίνηση λίγο πριν και λίγο μετά την Αττική Οδό προς Πειραιά. Αυτό επηρεάζει και όσους έρχεστε από Ελευσίνα για να βγείτε στην Αττική Οδό. Έχει κίνηση επίσης και μια μεγαλύτερη ουρά για όσους θέλετε να βγείτε προς Λαμία στην ουσία από την Αττική Οδό. Έρχεστε από Μαρκόπουλο. Το κέντρο έχει λίγη κινησούλα, κεντρικούς δρόμους. Να δούμε επίσης, Παραλιακή είναι μια χαρά σούπερ. Ο Πειραιάς είναι μια χαρά επίσης αυτή την ώρα. Εντάξει, τα κλασικά προβλήματα εκεί κοντά στο λιμάνι. Και επίσης από Ασπρόπυργο προς Αθήνα θα βρείτε κίνηση. Έχει κινησούλα και έχει και λίγη κίνηση Καραμαγκά. Εκεί στην διασταύρωση. Μωρέ, λίγο πριν βγείτε στη θάλασσα. Πριν δείτε τη θάλασσα ακριβώς.

Ωραίος ο Δημήτρη, ωραίος είσαι ρε. Ωραίος. Την άλλη φορά λέει που τον περιμέναμε μια ώρα λέει και τελικά έχει κάνει και στάση για καφέ. Ο κύριος Δημήτρης, τι κάνετε κύριε Δημήτρη μου καλέ, ευχαριστώ πολύ ρε, ευχαριστώ πολύ, να είσαι καλά. Είχα αργήσει και απλά πήγα και πήρε και ένα καφεδάκι γιατί δεν γινόταν διαφορετικά. Ήταν δύσκολο μεσημέρι. Πήρε ένα λεπτό, ανέβηκα πάνω δηλαδή εδώ, στο κυλγείο μας. Και ο Νίκος πάρα πολύ σωστός, ακριβώς, καλά για την εκπομπή του Άρη σήμερα, το καταλάβαμε. Έχω όμως μια άλλη ερώτηση. Εσείς γιατί κάνετε εκπομπή σήμερα, γιατί κάνουμε γενικώς. 12 χρόνια τώρα, Νίκο μου, τι να κάνουμε, ατύχησες. Ατύχησες. Είναι επιλογή του σταθμού, τι να κάνουμε. Να είμαστε εμείς εδώ πέρα. Λυπάμαι. 1000 συγγνώμη.

0: Ο νικητής από Ερυθρέα, η νικητής, όπως θέλει να το λέμε, λέει: μας πειράζει προφανώς αυτό που είπε για τα δόντια πριν που λέγαμε. Χαίρομαι, ακούμε, τα λέτε όλα στον αέρα. Εδώ δεν σταματάμε. Εδώ δεν αφήνουμε. Το τα λέτε τώρα στον αέρα είναι μετά. Αφού τα έχουμε πει στον αέρα. Ο κ. Μητσούκλη έβαλε στο στούντιο.
1: Ναι,
0: Γιώργη μου,
1: ναι.
0: Τι γίνεται, Γιώργη, με τις πυρκαγιές?
1: Γιατί έχουμε μία δύσκολη πυρκαγιά στο Ηράκλειο, εκεί
0: στα Βορίζια.
1: Ναι.
0: Τι είναι αυτή η πυρκαγιά, για πες.
1: Κάπως, είναι κάπως μεσαράς.
0: Mm-hmm.
1: Και εκεί χρειάζεται ιδιαίτερη προσοχή. Έχει μάλιστα ηχήσει και το 112 εκεί για τους κατοίκους, ούτως ώστε να είναι σε ετοιμότητα. Χρειάζεται. Είναι τρόποι χειρών 55 πυροσβέστες, 2 πυροσβέστες, 18 οχήματα, 2 ελικόπτερα. Χρειάζεται προσοχή, γιατί είναι και πολύ υψηλές οι θερμοκρασίες, είναι και η χαμηλή βλάστηση που, και μάλιστα έχουμε και πολλά σημεία δύσβατα στη συγκεκριμένη περιοχή. Άρα λοιπόν προσοχή σε όλους για τα Βορίζια εκεί στο κάμπο της Μεσαρά στην Κρήτη.
0: Ναι.
1: Και επίσης είναι σε εξέλιξη και η πυρκαγιά στο Αδάμι Εργολίδα. Στο Αδάμι είναι ένα χωριό, καθώς φεύγουμε από το Λιγουριό για να πάμε στο Πορτοχέλη. Εκεί στον περιφερειακό το δρόμο στρίβουμε δεξιά για το Αδάμι. Και εκεί λοιπόν συνεχίζουν να επιχειρούν οι επίγειες και αέριες δυνάμεις. Στο Βαρθολομιό Ηλίας έσβησε και επίσης και μια μικρή πυρκαγιά στο Στρέφι Ηλίας. Δεν απειλεί και δεν είναι ιδιαίτερα δύσκολη. Αλλά λοιπόν αυτές οι δύο τώρα πυρκαγιές, Αδάμι Εργολίδας κοντά εκεί στο Ναύπλιο και Βορίζια Ηρακλείου Κρήτης. Και για άλλη μια φορά να πούμε, κατηγορία 5 αύριο.
0: Ναι, αύριο δύσκολη μέρα. Η πρώτη δύσκολη μέρα, μάλλον πολύ δύσκολη μέρα.
1: Είναι ο συναγερμός,
0: mm-hmm.
1: Αττική, Βιωτία, Φθιώτιδα, Κορινθία, Εργολίδα. Άρα λοιπόν τα μάτια μας 14 και όχι μόνο, ούτως ώστε να μην κάνουμε καμία πράξη που να ευνοούν την εκδήλωση πυρκαγιών.
0: Σωστό.
2: Σε ευχαριστούμε, Γιώργο, πάρα πολύ.
0: Γιώργο, ευχαριστούμε πολύ. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να είσαι καλά.
2: Το μήνυμα του φίλου μας, του Χάρη, το διάβασες?
0: Όχι. Όχι, αυτό όχι. Το περίμενα να το διαβάσουμε μαζί.
2: Μας λέει, επειδή πριν συνομιλούσαμε με τον Άρη και λέγαμε ότι δεν έχει σταματημό με τίποτα, μας λέει λοιπόν ο Χάρης ότι πέτυχε. Δεν υπάρχουν αυτά που ζούμε. Πέτυχε τον Άρη κάπου το Σάββατο το βράδυ, τέλος πάντων.
0: Ναι, ναι.
2: Έξω.
0: Ναι.
2: Ήταν 11 το βράδυ, λέει, καθόμουν σε ένα κοντινό τραπέζι και τον βλέπαμε να μιλάει και να κουνάει τα χέρια του συνέχεια.
0: Ναι, τι.
2: Δεν σταματάει ποτέ.
0: Άμα τον έβλεπες να μην κουνάει τα χέρια, να μην μιλάει.
2: Να κάνει εκπομπή.
0: Ναι, άμα τον δεις να μην μιλάει και να κουνάει, εκεί πρέπει να ανησυχήσεις.
2: Εκεί σημαίνει ότι βαριέται.
0: Ναι, ναι, ναι.
2: Ναι, ότι δεν θέλει καθόλου και ότι είναι θέμα χρόνου να φύγει. Αυτό σημαίνει.
0: Κλατά το μήνυμα επίσης του Μιχάλη. Εδώ λέει: σας ακούω και ακούγει το πρωτοσέλιδο της Καθημερινής, το οποίο το ακούγε στο μαγκαζίνο νωρίτερα με την Κατερίνα Δράκου. Ότι πρακτικά η ΔΕΗ είχε ανεβάσει την τιμή της.
2: Ναι.
0: 6 λεπτά την
2: κιλοβατόρα. Τη χασούρα λόγω απλήρωτων λογαριασμών.
0: Ναι, εντάξει, πληρώνουμε ρευματοκλοπές, πληρώνουμε τη χασούρα από αυτούς που φεύγουν από τη μία εταιρεία, πάνε στην άλλη και ρίχνουν πιστόλια στις εταιρείες τους. Μια
2: στην
0: χαρά.
2: Για τον κορόιδον.
0: Άναγια σου.
2: Πάρα πολύ ωραία.
0: Όλο έτσι είναι, μια χαρά.
2: Λοιπόν,
0: στημένο.
2: Έχει έρθει
3: σας,
2: η αγαπημένη μας εδώ. Για να μας δροσίσει με τη φωνούλα της, γιατί μέχρι αύριο μην περιμένετε κάτι άλλο.
3: Όχι.
2: Ναι, ναι, ναι.
0: Πώς τα λέει, έτσι.
3: Και είπαμε, όπως λέω μέρες τώρα, η χειρότερη μέρα θα είναι η αυριανή.
2: Για την Αττική.

0: Φθιώτιδα, δηλαδή ή Φωκίδα και Φθιώτιδα, Βιωτία, Αττική, Εύβοια, και για την Ανατολική, Βορειοανατολική Πελοπόννησο, για αυτές τις περιοχές η θερμοκρασία θα χτυπήσει κόκκινο που λέτε κι εσείς.
1: Το πολύ ωραίο μπακαλιάρος αυτό.
2: Που λέτε εσείς οι δημοσιογράφοι εννοείστε αυτά.
1: Να σου πω κάτι τώρα.
0: 40 με 41 και τοπικά 42.
1: Το 40 είναι έτσι εντυπωσιακό σε νούμερο.
0: Σωστά.
1: Δεν έχει καμιά φοβερή διαφορά από το 39.
0: Όχι, δεν έχει.
1: Δηλαδή είτε είναι 39 είτε είναι 40. Πάλι δηλαδή η ζέστη παραμένει.
0: Προφανώς και αύριο. Ναι. Και αύριο. Απλά αύριο θα. Θα σου πω τι συμβαίνει εδώ στην Αττική. Η Αττική θα είναι 38 με 39 και πιθανώς 40. Θα σου πω τι συμβαίνει. Αν επικρατήσει ο βορειοδυτικός άνεμος, θα βγάλει 40 αρκετά.
1: Ναι.
0: Γιατί κατεβαίνει από το βουνό, πώς να σου πω, από την Πάρνηθα και κατεβαίνει στα ανατολικά και εκεί βγάζει κυρίως. Και έρχεται από τον Κορινθιακό μέσα, όπου περνάει μέσα από τη στεριά, εν πάση περιπτώσει, και ανεβάζει τη θερμοκρασία. Αν όμως επικρατήσει, όπως εγώ λέω, νοτιαδούρα, δηλαδή αύρα, θαλάσσια αύρα, δεν θα το φτάσει στο 40 και αύριο.
1: Μάλιστα.
0: Θα είναι πιο καλά για την Αττική. Όμως υπάρχει μια διαφωνία.
1: Πιο υποφερτό,
0: θα είναι πιο υποφερτό, ναι. Όμως υπάρχει διαφωνία και οφείλω να ακολουθήσω τους πολλούς.
1: Ναι.
0: Οπότε το λέω ότι είναι έτσι. Απλά λέω τη διαφωνία μου.
1: Εμείς όμως να σου πω κάτι. Έχουμε ήδη προσπεράσει την Τετάρτη και σκεφτόμαστε την Πέμπτη που όλα θα είναι καλύτερα.
0: Θα είναι πολύ καλύτερα. Ούτως ή άλλως από αύριο το βράδυ θα αρχίσει να φαίνεται η διαφορά
1: γιατί
0: γενικότερα.
1: Πάρα πολύ ζέστη.
0: Είχε. Αφού κοιμήθηκα με air condition και εγώ για να καταλάβεις.
1: Που εγώ κάτι έχω πάθει φέτος και δεν το θέλω καθόλου.
0: Αλήθεια?
1: Δεν ξέρω, παιδιά, τι γίνεται. Βάζω, αλλά όχι όπως έβαζα παλιά που δεν έκλεινε το air condition. Τώρα δηλαδή το βάζω, κλείνω. Βάζω, κλείνω. Αυτή δουλειά γίνεται. Ίσα-ίσα για να δροσίσεις.
0: Αν το βάλεις πολύ χαμηλά πάντως, δηλαδή εννοώ στο low και 26-27 βαθμούς. Είναι, δεν το καταλαβαίνεις. Εμείς 27-28 το είχαμε.
1: Τώρα αυτές τις μέρες δεν παλεύει.
0: Ήταν πολύ ωραία.
2: Αυτό συστήνουν και όλοι. Αυτό συστήνουν και όλοι. Να το έχεις πάντα.
1: Είναι και το πιο οικονομικό.
2: Στους 26 βαθμούς δεν χρεώνεσαι. Πριν
0: 27 έφυγες το βράδυ. Δηλαδή και μη σου πω και κάποια στιγμή κρύωνα και το έβαλα και στο 28.
2: Αν το έχεις δηλαδή ή στο ότος αυτόματο ή στο 26 βαθμούς, αυτό είναι το καλύτερο για τη θερμοκρασία και του σπιτιού. Αλλά και για να μην έχεις και τα αυτό, να σε ενοχλεί.
0: Να είσαι κάπου.
1: Πέμπτη δηλαδή στην Αττική, λέει ο Διονύσης.
0: 35.
1: Μάλιστα.
0: Ας πούμε 34 με 35. Και την Παρασκευή 32.
1: 32, ναι, αλλά η Παρασκευή φέρνει και άλλα.
0: Φέρνει και βροχές, φέρνει και καταιγίδες και θα δούμε που θα είναι έντονα τα φαινόμενα. Και επίσης αύριο θέλει πολύ. Σας είπα ότι ο χάρτης. Δεν το πάει για το χάρτη.
1: Ότι είναι κόκκινος. Πρώτη φορά.
0: Πρώτη φορά στην Ανατολική Στερεά την Εύβοια και στην Ανατολική Βορειοανατολική Πελοπόννησο και στο Πορτοκαλί, Θεσσαλία, η Κρήτη, η Δυτική Πελοπόννησος, όλες οι υπόλοιπες περιοχές.
2: Να το λέμε όλη μέρα. Θα μας πείτε, θα γίνεται κουραστική. Ναι, το λέμε στα δελτία. Το λέμε στους τίτλους. Το είπαμε πριν εδώ. Ναι. Το είπαμε με τον Γιώργο. Το λες και εσύ και καλά κάνουμε και το λέμε.
0: Ναι, γιατί.
2: Είναι πολύ επικίνδυνο το αυριανό.
0: Είναι ακριβώς. Η αυριανή. Γιατί θα ενισχυθούν και οι βορειοδυτικοί άνεμοι. Θα έχει εξάρι. Θα έχει και ρηπές 7 όπως κατεβαίνει από τα βουνά. Από την Πίνδο, ας πούμε. Ποια είναι δυτικός άνεμος. Κατεβαίνει την Πίνδο, ενισχύεται. Φτάνει στα Αττική και Θεσσαλία και γενικότερα όπου φτάνει και είναι ενισχυμένος. Κάνει και ρηπές.
1: Αν βάλεις και τη βλακεία που δεν κερδίζεται, εκεί το μείγμα είναι super duper.
0: Αλήθεια,
1: όλο αυτό το αυριανό. Ελπίζω να την αποφύγουμε τη βλακία, να έχουμε όλα τα άλλα που δεν τα γλιτώνουμε.
0: Ναι, και ελπίζω να αποκτήσουμε όλα αυτά που.
1: Για πες Παρασκευή τώρα τι θα γίνει.
0: Λοιπόν, την Παρασκευή θα έχει βροχές σχεδόν σε όλη τη χώρα.
1: Mm-hmm.
0: Μάλλον, να πω το πω αλλιώς, κυρίως στο Ιόνιο και τα Ηπειρωτικά, και φαίνεται ότι θα έχουμε και κάπως έντονα φαινόμενα. Μοιάζει να είναι Θεσσαλία σποράδες. Εύβοια, ίσως και Πελοπόννησο. Εδώ στην Αττική, τι να σας πω, νομίζω ότι θα βρέξει από το μεσημέρι.
1: Θα βρέξει, δηλαδή πάει το μπάνιο σε αυτές τις περιοχές.
0: Στα βόρεια, εδώ στην Αττική.
1: Όχι, Εύβοια που λες.
0: Α,
1: και...
0: ναι, γιατί θα είναι κυρίως από το μεσημέρι και μετά.
1: Α, μάλιστα.
0: Δηλαδή, πρώτα θα αρχίσει από τη Δυτική Ελλάδα και θα σαρώσει τα Ηπειρωτικά κατά κάποιο τρόπο. Και μετά το βράδυ προς το Σάββατο θα περάσει μέσα στο Αιγαίο και το Σάββατο από το μεσημέρι και μετά θα σταματήσουν παντού. Και την Κυριακή, να μην ξεχνιόμαστε, καλοκαίρι και πάλι.
1: Λοιπόν, έβλεπα χθες τη συναυλία του Φέρι στη Δράμα.
0: Α, εχθές, ναι. Παιδιά, λοιπόν, αυτό είναι ένα κάτι άλλο που
1: άδειασε το στάδιο, παιδιά.
2: Τώρα πέτυχε τη Δράμα τώρα.
1: Δηλαδή...
2: Ήταν χθες η χειρότερη μέρα στην Βόρεια Ελλάδα. Έτσι. Η χειρότερη πόλη ήταν η Δράμα χθες.
1: Είχε σφοδρή καταιγίδα.
0: Λοιπόν, κοίτα, επειδή είναι από πολύ ψηλές θερμοκρασίες, όταν βγάζει τέτοιου είδους καταιγίδες που μπορεί να βγάλει και σήμερα και το πιθανότερο είναι και αύριο, κεντρική Ανατολική Μακεδονία και Θράκη, επειδή είναι πολύ υψηλές θερμοκρασίες, συνήθως γίνονται μπουρίνια. Αυτό έγινε χθες. Πάντα μιλάμε για μεσημέρι απόγευμα, δεν είναι νωρίτερα, κυρίως το μεσημέρι.

0: μεσημέρι και το απόγευμα, και σήμερα και αύριο και κυρίως αύριο μπορεί να ξανέχουν μπουρνιά. Δεν είναι απαραίτητο να είσαι στη Δράμα.
1: Ναι, ναι, σωστά.
0: Καταλαβαίνεις, κεντρική Ανατολική Μακεδονία, Θράκη.
1: Ναι.
0: Στα βόρειο-ανατολικά δηλαδή. Υπηρωτικά, όχι μέσα στο Αιγαίο.
1: Ο φίλος μας ο Τέξης από το Παλαιό Φάλιρο, ο αγαπημένος μας φίλος. Ελπίζω να μας πει η Χριστίνα ότι θα έχει δροσιά το Σάββατο για την τελευταία μέρα του Release Athens στην πλατεία νερού για πάντα.
0: Θα είναι.
2: Ναι, ναι.
0: Θα είναι.
2: Για πάντα, τι είναι για πάντα.
0: Ναι, δεν θα κάνει ζέστη.
1: Δεν το ξέρω, να μας το πει.
0: Θα ανέβει λίγο η θερμοκρασία βέβαια. Δεν θα είναι 32 βαθμούς που θα είναι την Παρασκευή.
1: Όχι όμως όπως και τώρα.
0: Αλλά όχι, καμία σχέση. Ωραία. Όχι.
1: Λοιπόν,
0: μια χαρά καιρός θα είναι.
1: Και ο Μιχάλης που φαίνεται ότι ξέρει, λέει, παιδε στο κλιματιστικό, όχι στην ψήξη, στην αφίγρανση. Στου 26-28 το αφήνει σχεδόν όλη μέρα. Ίσα που δουλεύει ο ανεμιστήρας, αλλά κάνει ένα εξαιρετικό κλίμα. Κρατήστε το κι αυτό.
0: Και αυτό.
1: Ως συμβουλή.
0: Ωραία.
1: Λοιπόν, τέλει. Όλοι μαζί μπορούμε, όπως διαπιστώνετε.
2: Αυτό είναι.
0: Πάντα.
2: Προχωράμε.
0: Πάντα.
2: Προχωράμε γερά.
0: Yes. Και το βράδυ στο δελτίο, μην το ξεχάσετε.
2: Αλίμον. Δεν θα δούμε τη Χριστίνα με τη Λένα, τι λες τώρα.
0: Αλίμον.
2: Το περιμένω πώς και πώς.
1: Δεν θα καθίσω.
0: Εδώ ξαναβγήκα σήμερα.
2: Τι.
1: Η μέρα κάψωνα, εδώ τη φέραμε από το πρωί.
2: Μα πάντα βλέπω το δελτίο.
1: Δεν κατάλαβα. Αυτά, τι να σου πω.
0: Τι να κάνω.
1: Μόνο στις σειρές μας δεν έχει βγει ακόμα. Θα δούμε όμως.
0: Στον Τούρκικο.
1: Δεν ξέρω τι θα γίνει το βράδυ. Ευχαριστούμε, Χριστινάκη μας.
2: Ευχαριστούμε, Χριστίνα, μας δώσε καλά.
0: Επίσης.
1: Την παίρνω το πρωί. Οι συνομιλίες μας με τη Σούζη, ειδικά όταν έχει έκτακτα, είναι εξής. Καλημέρα, Χριστινάκη μου. Καλημέρα. Έχω συσκέψει την πολιτική προστασία. Έχω συσκέψει. Έχω να γράψω. Έχω να ετοιμαστώ. Έχω να δω τα στοιχεία. Έχω να τα ξαναδώ τα στοιχεία. Εντάξει, Χριστίνα, αν προλάβεις, μας λες. Αλλά πάντα είναι εκεί όμως, γιατί ειδικά αυτές τις μέρες ο καιρός θέλουν όλοι να τον ακούσουν. Ταξιδεύουν, είναι σε διακοπές, έχουν εκδηλώσεις κλπ.
0: Γι' αυτό και εγώ κάνω ό,τι μπορώ.
1: Γάμοι γίνονται ακόμα.
0: Γιατί να μην γίνει.
2: Στη ζωή γενικώς.
1: Είμαστε τέλη Ιουλίου τώρα. Έχει ακόμα.
2: Υπάρχουν ζευγάρια που παντρεύονται ακόμα.
0: Ότι έχει και έχουν με πάρει και ο φίλος μου ο Μάρκος που κάνει τους γάμους.
1: Ο Μάρκος σε παίρνει για να τον. Έχει κτήμα.
0: Έχει, όχι, έχει, είναι wedding planner.
1: Α, wedding planner.
0: Και εξαιρετικός και όλο.
1: Πολύ ωραίο. Πολύ ωραίο.
0: Και να το έχετε υπόψη σας. Είναι εξαιρετικό. Και πολύ καλό παιδί και πολύ ωραίο στη δουλειά του.
2: Ναι, θα το συστήσουμε σε όποιον πρέπει.
1: Θα πούμε ο Μάρκος είναι ο καλύτερος.
2: Ο Μάρκος είναι ο καλύτερος. Η Χριστίνα το ξέρει.
0: Τι είχε καιρό να με πάρει τώρα, έχει καμιά δεκαριά μέρες να με πάρει.
1: Προφανώς τώρα έχουν σταματήσει οι γάμοι, ρε παιδί. Ξανά τώρα τέλη Αυγούστου πάλι.
2: Όχι, πάντως επειδή εγώ.
1: Αφού έβγει όλος ο κόσμος διακοπές τώρα.
0: Σωστά,
2: μην το λες, μην το λες. Εκεί που.
0: Αλλά είναι και μέχρι το 15 Αυγούστου είναι κάποιο διάστημα που δεν γίνονται γάμοι, γιατί είναι.
2: Ναι, ένα διάστημα δεν γίνονται όντως.
0: Από την 1η Αυγούστου.
2: Δεν θυμάμαι τώρα ακριβώς το διάστημα αυτό, να το δούμε.
0: 40 μέρες.
2: Αν ξέρει κάποιος να μας το πει.
0: 40 μέρες πριν ίσως.
2: Ναι. Πάντως, επειδή είμαι σε περιοχή τα πρωινά και τα Σαββατοκύριακα που εργάζομαι, που έχει πάρα πολλά κτήματα δεξιά-αριστερά, εκεί Παιανία, Κοροπή κτλ.
1: Στην δουλειά εννοείς.
2: Στο ναι, εκεί έχει πάρα πολλά κτήματα και έχουμε δίπλα μας πάνω πίσω δεξιά-αριστερά.
1: Βλέπεις νύφες και γαμπρούς
2: που έχουν. Όχι, πρέπει, καλέ. Τα Σαββατοκύριακα σου λέω. Σαββατοκύριακα, μεσημέρα, απογεύματα. Ακόμα και ντάλα γιώμα.
1: Και
2: ντάλα γιώμα, πετάγονται αυτοκίνητα. Με κόρνες. Ναι, αυτό.
1: Επειδή βλέπω πάρα πολλά stories τώρα και φέτος το καλοκαίρι. Όπως κάθε καλοκαίρι. Αυτή η στιγμή που το ζευγάρι μπαίνει στην αίθουσα ή στο κτήμα που θα γίνει το πάρτι,
2: ναι.
1: Θα γίνει το γλέντι. Αυτή τη στιγμή που μπαίνουν λες και παίρνουν σε παράσταση, δεν είναι λίγο άβολο? Το σκεφτόμουν τις προάλλες. Αυτό που όλοι κοιτάζουν, σηκώνουν κινητά και περιμένουν κάτι να κάνεις. Πού δεν κάνεις τίποτα, όλοι το ίδιο κάνουν. Κρατιούνται χέρι-χέρι, μπαίνουν μέσα, γεια σας, ήρθαμε. Θα μου πεις πώς να μπει το ζευγάρι.
0: Χειροκροτάμε, πώς.
1: Που είναι η τιμόμενη, ας πούμε.
2: Είναι σαν παράσταση κανονική.
0: Ναι,
2: γιατί περιμένουν από το ζευγάρι να κάνει το σόου του.
1: Να φοράει, μπράβο, και πες, ναι. Έχω δει τόσους γαμπρούς που δεν το έχουν και στο χορό. Και είναι αυτό το άβολο που η νύφη είναι τσαπερδόνα, χορεύει τέλεια κλπ. Και δίπλα ο γαμπρός κουνάει τα ποδαράκια που πηγαίνει το ένα ποδαράκι δίπλα στο άλλο. Και δεν μπορεί να κάνει κάτι. Άλλο. Δεν είναι λίγο άβολο? Καλά, και πεθαίνω με τα χορευτικά blues που τα έχουν προβάρει, έχουν πάει σε σχολές χορού.
0: Ναι, έχουν πάει σε σχολές χορού.
1: Έχουν βάλει και τέτοια. Που κάποιοι το έχουν, κάποιοι άλλοι δεν το έχουν. Είναι εκεί σαν να έχει τραβήξει ένα τον άλλον. Έλα, γιατί πρέπει να πάμε να μάθουμε χορό, να κάνουμε κάτι εντυπωσιακό. Σηκώνουν τις νύφες πάνω.
2: Ναι, ναι.
1: Τώρα μιλάμε για τρομερά πράγματα.
2: Το καλύτερο σε αυτά είναι το ζευγάρι
1: να σηκώσει.
2: Είχε χορέψει η Χριστίνα.
1: Εγώ. Θα πει δεν θυμάμαι τώρα. Κάτσε να δει.
2: Είχε χορέψει η Χριστίνα.
0: Άσε που δεν θυμάμαι.
1: Ο Γιάννης είχε χορέψει.
0: Πα καλά, παιδά.
2: Είχε χορέψει η Χριστίνα. Για όλου.
1: Καλά, η Σούζη μπορεί να ξεκινήσει τώρα και να τελειώσει το τέλειο Αυγούστου.
2: Χορεύει όλη την οικογένεια. Υπάρχουν επίση αυτά τα ζευγάρια.
1: Το 15-8 δεν γίνονται γάμοι.
2: Υπάρχει το
1: 15-8. Μπράβο, Χριστίνα.
2: Λέμε ότι υπάρχει το ζευγάρι που πάει και μαθαίνει ένα χορό, αυτό που λε, τον ένα χορό που θα χορέψει και μετά ο γαμπρό χορέψει το αρκούδι. Αλλά μαθαίνει μόνο τον ένα χορό. Τον ένα χορό. Του λέει θα μάθεις να χορεύεις βάλες, ας πούμε. Θα μπούμε και θα χορέψουμε βάλες.
1: Ναι, ρε,
2: θα μάθεις και θα χορέψεις.
0: Μου είπε η φίλη μου η Αλεξάνδρα. Από 1-8-15-8 δεν γίνονται μυστήρια λόγω του 15 Αύγουστου.
1: Ευχαριστούμε, Αλεξάνδρα.
2: Ναι. Χαίρομαστε γι' αυτό.
1: Πόσο άβολο είναι αυτό.
2: Ναι, ναι, ναι.
1: Και τι καταπίεση είναι αυτή να μάθεις το χορό το να το χορέψεις. Ή επίσης, άμα πει ο γαμπρός, ξέρω εγώ, η νύφη, δεν ξέρω να χορεύω νησιώτικα. Που σίγουρα θα παίξει ένα νησιώτικο. Και κάθεται τώρα κάνονται και κάνουν τα βηματάκια τσουκουτσουκου που αυτό, αν δεν το νιώθεις και λίγο, δεν έχει κανένα.
2: Εμένα μου έχουν μάθει νησιώτικα γιατί πάντρευα τη Βούσουλα και τον Γέρουζα στην Αντίπαρο και έπρεπε να μάθει νησιώτικα.
1: Ναι, αλλά φοβερή χορή.
2: Έπρεπε να σηκωθεί ο κουμπάρος να χορέψει νησιώτικο και όχι να είναι παραφωνία.
0: Εσύ τι έκανες?
2: Έμαθα κάποια βήματα.
1: Χόρεψε.
2: Έπαθα. Ναι, αλλά δεν ήμουν για τη διάρκεια που είχαν αυτοί.
1: Από ένα σημείο και μετά εσύ δεν σταματούσουν να. Δεν
2: ναι, το κάνω. Το χορό δεν κάνω. Το μπορώ να το κάνω.
0: Σα αφήνω, πάω.
2: Γεια σου, Χριστίνα. Γεια σου, Χριστίνα. Πάμε διάλειμμα, πάμε διάλειμμα. Τη βλέπω την κυρία εδώ πέρα, την κυρία.
1: Θέλω πολύ να μα στείλουν οι φίλοι μα που πάντα το κάνουμε αυτό. Μισή Σαρακοστή λεγόμενη, λέει το φαλακό.
2: Ναι, γι' αυτό, ναι.
1: Είναι από 25 Ιουλίου 15 Αυγούστου. Δεν είναι αυστηρή, αλλά γενικώ ακολουθείται. Άρα δεν προτιμώνται εκείνε τι μέρε οι γάμοι. Ευχαριστούμε, φαλακρό Τουρκοβούνη.
2: Και ο διαμαντή μα το λέει.
1: Τουρκοβούνη, κάποια μέρα να μα πει ποιο είναι το πραγματικό.
2: Το όνομα, το μικρό.
1: Δεν λέμε 12 χρόνια φαλακρό Τουρκοβούνη.
2: Προφανώς δεν θέλει. Αλλά το μικρό όνομα.
1: Ναι.
2: Ο Τάκης του παλαιού του Ριλίζ Άθηνες λέει ότι θα γίνουν τα έργα εδώ στο παραλιακό μέτωπο και τελικά θα γίνουν και εκεί τα έργα. Αλλού. Θα πάει αλλού το Ριλίζ Άθηνες. Καλά, γίνεται ένα κομμάτι του Ριλίζ και στο θέατρο Ελκαβητού κτλ. Εδώ είναι το ωραίο, ναι. Εδώ είναι το ωραίο. Λοιπόν, διάλειμμα. Διάλειμμα, κυρία Σταματίου. Πάμε στα Hondo Center. Εκεί θα βρούμε τα αγαπημένα brands Estée Lauder, Tom Ford. Θα τα βρείτε στα Hondo Center με έκπτωση έως και 35%. Αλλά και το brand La Mer με όφελος 30%.
3: Time out για Θράκων.
4: Μαγκές, έχουμε τα υλικά που κερδίζουμε. Δείξτε τι αξίζουμε. Πάμε για να...
3: Χρώματα, κόλλες πλακιδίων και σύστημα θερμομόνωσης Θράκων. Θράκων, η καλύτερη ομάδα στα δομικά υλικά.
4: Παίξε μπάλιτσα με Θράκων.
5: Κολέγιο Ανθρωπιστικών Επιστημών, ICPS. Τρεις δεκαετίες εμπειρίας στην εκπαίδευση επαγγελματιών ψυχικής υγείας. Τώρα όλα τα αναγνωρισμένα Bachelor και Master στα ελληνικά και με επιλογή Blended Fittings. Υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις στην καρδιά της Αθήνας. Πληροφορίες στο 210-645-6565 ή στην ιστοσελίδα icps.college. ICPS. Η επιλογή που αλλάζει τη ζωή σου.
6: Λοιπόν, έχουμε και λέμε Μύκονος ή Τίνος. Και πώς θα πάμε χωρίς να χάσουμε τη μισή μέρα στο καράβι?
7: Χαλάρωσε. 7 και 20 πίνουμε καφέ στη Ραφίνα. Και σε 1 ώρα και 50 λεπτά είμαστε Τίνο.
6: Σοβαρά. Και για Μύκονο?
7: Μύκονος σε 2 ώρες και 15 λεπτά με το ταχύπλο Golden Princess. Αυτό το καλοκαίρι η Golden Star Ferries κάνει το ταξίδι σου χρυσό. Καθημερινά 7 και 20 το πρωί από Ραφίνα για Τίνο, Μύκονο, Πάρο, Ίο, Σαντορίνη. Golden Princess, Τίνος σε 1 ώρα και 50 λεπτά και Μύκονος σε 2 ώρες και 15 λεπτά. Και το καλύτερο, αν θέλουμε, παίρνουμε μαζί και το αμάξι μας. Κλείσε τα εισιτήριά σου τώρα στο goldenstarferries.gr. Golden Star Ferries.
8: Εκεί που χτυπάει η καρδιά του καλοκαιριού.
9: Δε μου λες, βρε γειτόνισσα.
10: Πείτε μου, κυρία Σούλα.
9: Χθες δουλεύετε από το σπίτι? Όλη μέρα σας άκουγα.
10: Αφήστε. 4 meetings είχα, το ένα μετά το άλλο, και ο άντρας μου παράλληλα άλλα τόσα.
11: Σίγα την κομισιόν.
9: Καλά, τόσο καλό ίντερνετ έχετε, ε?
10: Εννοείται. Με το Nova More δεν είχαμε μόνο ίντερνετ από την πρώτη μέρα που ήρθαμε, αλλά και πανίσχυρο σήμα WiFi στο σπίτι.
9: Τι μου λες? Σίγα το νέο. Λες κι εγώ δεν έχω Nova More.
12: Με το Nova More έχεις ίντερνετ από την πρώτη μέρα και δωρεάν Ultra WiFi για πανίσχυρο σήμα στο σπίτι σου. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24-μήνης διάρκειας. Δωρεάν Ultra WiFi στα προγράμματα ταχυτήτων 500 Mbps και άνω. Για το Connect Day 1 και όρους και προϋποθέσεις, μπείτε στο nova.gr.
13: Η Πολιάνα και το παιχνίδι της χαράς. Ένα διαμάντι της παγκόσμιας παιδικής λογοτεχνίας που έγινε θέατρο για μικρούς και μεγάλους. Η Πολιάνα και το παιχνίδι της χαράς. Ένα παιχνίδι που μπορεί να κατακτήσει ολοκληρωτικά τις καρδιές μικρών και μεγάλων. Η Πολιάνα ταξιδεύει σε όλη την Ελλάδα.
14: Προπόληση εισιτηρίων ticketservices.gr.
13: Με πολύ αγάπη και σεβασμό για τα παιδιά.
15: Χορηγός επικοινωνίας Sky 100,3.

0: καταγγείλω ότι δεχόμαστε διαρκώς, πώς να πω, πειράγματα.
1: Ναι, ναι.
0: Και από υπουργούς και από βουλευτές της αντιπολίτευσης. Δηλαδή αυτή η εκπομπή είναι διακομματική οριακά.
1: Εμένα με προβληματίζει το γεγονός ότι κάποιοι υπουργοί επιλέγουν να ακούσουν τα παιδιά της αλλαγής και χαίρονται κιόλας.
0: Κάποιοι υπουργοί χάρηκαν επειδή είπες πριν από λίγο μόνο Μητσοτάκης.
1: Για πάντα Μητσοτάκης.
0: Αυτό.
1: Τι εννοείς?
0: Κάτι έχουμε καταλάβει.
1: Τι λες τώρα?
0: Λοιπόν, δεν θα πούμε περισσότερα, αλλά ο φίλος μας, ο νικητής, μας είπε ποιος είναι, μας είπε με τι ασχολείται, μας τα είπε όλα. Μας ακούει εδώ και 10 μήνες. Όχι από την Αττική, μας ακούει εδώ και 10 μήνες. Καλώς ήρθες λοιπόν στην παρέα μας, γιατί είσαι φρέσκος και καλή επιτυχία σε όλα.
1: Και να παραμείνεις, και να παραμείνεις.
0: Ο Πέτρος λέει, το Rock Wave. Που είναι το Rock Wave.
1: Όχι, όχι, Πέτρο, όντως, γιατί άμα μπει στο release, κάνει κάποιες συναυλίες, γίνονται και στο Λυκαβητό. Ναι. Και εγώ δεν το ήξερα. Νόμιζα ότι γίνονται όλες εδώ στην Πλατεία Νερού, αλλά είναι και κάποιες που γίνονται στη Λυκαβητού. Και το Rock Wave, προφανώς. Ναι, αλλά τώρα θα δούμε τώρα που θα γίνει το release. Είναι τρελαμένος ο κόσμος το release. Εγώ τους βλέπω και εδώ πέρα όταν έχει συναυλία το απόγευμα. Χαμός. Βασικά το βραδάκι, αλλά το απόγευμα μαζεύονται. Τι να κάνουν, για να πάρουν θέση. Ποιο
0: ναι,
1: θέση.
0: Ο Πέτρος λέει: μην μιλάτε για γάμους, γιατί ο δικός μου εξελίχθηκε στη τραγωδία και τώρα ξανά πίσω στο πατρικό, άφραγκος, κουρασμένος και ξενερωμένος. Τι να του αφιερώσουμε τώρα του Πέτρου.
1: Και χωρισμένοι δεν γιορτάζουν ποτέ.
0: Όχι, ρε εσύ, Γιάννη, τώρα να τον κάνουμε χειρότερο τον άνθρωπο. Κάτι χαρούμενο πρέπει να του αφιερώσουμε. Με αγάπη και διάθεση και να το δει αυτό ως μια νέα αρχή.
1: Ναι.
0: Νέα αρχή. Παιδιά, η ζωή είναι πάρα πολύ μικρή για να καθόμαστε να ασχολούμαστε για πάρα πολύ καιρό με τέτοια. Πόσες φορές το πούμε?
1: Να βρούμε ένα χαρούμενο τραγούδι να ξεκινήσουμε
0: ναι,
1: την ώρα.
0: Ποιο μας. Δηλαδή, ποιο?
1: Να το βάλουμε το It's a Beautiful Day. Το YouTube, ας πούμε, αν θέλουμε.
0: Είναι πάρα πολύ εμπνευσμένο.
1: Τι θα το βάλουμε, τις καμπάνες του Αργυρού?
0: Καμπάνες του Αργυρού.
1: Το γλέντι.
0: Αυτό θα ξεκινήσουμε.
1: Το γλέντι του Απέργη.
0: Όχι, όχι. Με καμπάνες.
1: Του Οικονομή, δηλαδή το Απέργη το έχει πει.
0: Εντάξει. Ωραία, γιατί τώρα θα πάμε σε διαφημίσεις από ό,τι καταλαβαίνω. Έχει έρθει η ώρα και να πάμε και μια βολίτσα στα Honda Center που εσύ ξέρεις και μας πηγαίνεις πάντα πάρα πολύ.
1: Εγώ θα σας πάω τώρα γιατί σε ξέρω εσένα και τη Δήμητρα. Θέλετε να πάτε να βρείτε αρώματα Gucci, Rabanne και Jean Paul Gaultier με 35% έκπτωση. Αυτή την έκπτωση.
0: 35. Αποκλείω.
1: Μόνο στα Honda Center τη βρείτε. Μόνο. Πουθενά αλλού.
2: Στηρίζουμε την ανάπτυξη της επιχείρησής σας. Η Εθνική Τράπεζα στηρίζει τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις και σε συνεργασία με την Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα συμμετέχει στα προγράμματα του Ταμείου Εγκαιοδοσίας TEPIC 3. Αποκτήστε ευνοϊκή χρηματοδότηση χωρίς εξασφαλίσεις με εγγύηση έως 80%. Προνομιακό επιτόκιο. Επιδότηση επιτοκίου έως 3% για τα 2 πρώτα χρόνια και συμβουλευτική καθοδήγηση σε όλα τα στάδια της αίτησής σας. Επικοινωνήστε σήμερα με τον Business Banking RM της Εθνικής Τράπεζας ή επισκεφτείτε το nbg.gr. Αυτή είναι η εθνική μας τράπεζα. Αυτή είναι η τράπεζα σήμερα. Η υποστηριζόμενη χρηματοδότηση πραγματοποιείται από το Ταμείο Εγκαιοδοσίας TEPIC 3, το οποίο διαχειρίζεται η Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης μέσω του Προγράμματος Ανταγωνιστικότητα 2021-2027.
3: Σε 100 μέτρα, κλειστή στροφή δεξιά. Στρίψε δεξιά. Παρατήρησε τους πεζούς που ήταν έτοιμοι να περάσουν.
4: Συχνά οι πεζοί περνούν απαρατήρητοι. Επειδή όμως δεν έχουμε κάποιον να μας το θυμίζει, οδηγούμε πάντα με προσοχή. Πρώτα ο πεζός. Μια πρωτοβουλία από τους 4 τροχούς και την Καθημερινή. Μάθε περισσότερα στο 4stroχή.gr.
5: Ανεμιστήρας Μόρις. Με Smart Technology 12 πτερυγίων για φυσικό και φρέσκο αέρα. Με DC Motor για χαμηλότερη κατανάλωση και αθόρυβη λειτουργία. Με 5 χρόνια εγγύηση.
6: Γιατί είναι Μόρις και σου πάει.
4: 14 Σεπτεμβρίου στο Καλλιμάρμαρο. Η μεγάλη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε. Μάνος Λοΐσος. Ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία. Συμμετέχουν αφιλοκερδός Δήμητρα Γαλάνη, Γιάννης Διονυσίου, Γιώργος Νταλάρας, Βασίλης Παπακοσταντίνου, Μίλτος Πασχαλίδης, Μαρίνα Σάτι, Κώστας Τριανταφυλλίδης, Ελένη Τσαλικοπούλου, Νεφέλη Φασούλη. Εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο όλοι μαζί μπορούμε.gr.

0: Η ώρα είναι 4.
1: Παιδιά, GPS, έχουμε χαθεί.
2: Δεξιά. Αριστερά.
1: Ένας να μου μιλάει.
2: Εγώ, δεξιά.
1: Γιατί εσύ,
2: αριστερά.
1: Γιατί εγώ είμαι συνοδηγός.
2: Δεξιά.
1: Ναι, αλλά εγώ είμαι πιο ωραίος.
2: Αριστερά.
1: Δεξιά.
2: Αριστερά.
1: Δεξιά.
2: Αριστερά.
1: Δεξιά.
0: Μονοθέσιο.
3: Ονειρεύεσαι μονοθέσιο. Ζήσε την εμπειρία των κορυφαίων αγώνων με κάρτες Alpha Bank Visa χάρη στη Visa. Μάθε περισσότερα στο alpha.gr.

0: 100,3.
1: Έχεις τουριστική επιχείρηση? Στην κορύφωση της σεζόν, το Business Banking Τουρισμός της Eurobank είναι δίπλα σου.
2: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, Δελτίο Ειδήσεων, στο μικρόφωνο η Αγγελική Καρδιόλακα. Σε κατάσταση συναγερμού, κατηγορία κινδύνου 5 θα βρίσκονται αύριο Αττική, Βιωτή, Ευθυώτιδα, Αργολίδα και Κορινθία, σύμφωνα με το χάρτη πρόβλεψης κινδύνου πυρκαγιάς της πολιτικής προστασίας. Πολύ ψηλός κίνδυνος κατηγορίας 4 προβλέπεται σε αρκετές περιοχές της ηπειρωτικής και νησιωτικής χώρας. Σε εξέλιξη, φωτιά που ξέσπασε νωρίτερα σε αγροτοβασική έκταση στην περιοχή Βορίζια στο Ηράκλειο Κρήτης. Έσταλε μήνυμα από το 112 στους κατοίκους της περιοχής να είναι σε ετοιμότητα. Σε εξέλιξη, παραμένει και η φωτιά σε αγροτοβασική έκταση στο Αδάμι Επιδαύρου, ενώ περιορίζεται το μέτωπο στο Βαρθολομιό Ηλίας. Καλά στην υγεία τους είναι οι δύο Ελληνοαμερικανοί τουρίστες που δέχθηκαν επίθεση με μαχαίρι σήμερα το πρωί στην περιοχή της Ακρόπολης. Όπως δήλωσε ο Γενικός Γραμματέας του ΕΟΤ, Ανδρέας Φιωρεντίνος, σήμερα αναμένεται να πάρουν εξιτήριο. Τονίσε επίσης ότι η ασφάλεια των επισκεπτών της χώρας μας αποτελεί απόλυτη προτεραιότητα, επισημένοντας πως το σημερινό ήταν ένα μεμονωμένο και εξαιρετικά λυπηρό περιστατικό, το οποίο αντιμετωπίστηκε άμεσα από την ελληνική αστυνομία. Ο δράστης της επίθεσης συνελήφθη. Σύμφωνα με όσα έχουν γίνει γνωστά, είναι Έλληνας 60 ετών, αντιμετωπίζει ψυχιατρικά προβλήματα, ενώ έχει ποινικό παρελθόν, καθώς τον Ιούνιο είχε συλληφθεί για εξύβριση στην Κυψέλη και το 2019 είχε συλληφθεί στο Σύνταγμα για κατοχή μαχαιριού. Την πεποίθηση ότι έως το 2030 η Ελλάδα μπορεί να επιτύχει την πραγματική σύγκληση με την Ευρώπη και να εξελιχθεί σε μια πολύ καλύτερη χώρα, εξέφρασε ο Πρωθυπουργός παρουσιάζοντας το Εθνικό Πρόγραμμα Ανάπτυξης 2026-2030 σε εκδήλωση του Υπουργείου Οικονομικών. Το πρόγραμμα κινητοποιεί συνολικά περίπου 23 δισεκατομμύρια ευρώ, εκ των οποίων τα 17,1 αφορούν νέες επενδύσεις, ενώ τα υπόλοιπα 5,8 δισεκατομμύρια προορίζονται για την ολοκλήρωση έργων της προηγούμενης περίοδου. Ο κ. Μητσοτάκης υποστήριξε ότι η δημοσιονομική σταθερότητα της χώρας επιτρέπει πλέον στην κυβέρνηση να χρηματοδοτεί ταυτόχρονα κοινωνική, πολιτική και αναπτυξιακές επενδύσεις. Ως ηγετική δύναμη στον τομέα της αντιτρομοκρατίας και ως παράδειγμα προς μίμηση για άλλες χώρες, χαρακτηρίζεται το State Department την Ελλάδα, εξαίροντας την αποφασιστικότητα και την αποτελεσματικότητά της στην αντιμετώπιση της ακροαριστερής και αναρχικής τρομοκρατίας. Απαντώντας σε ερώτηση της Καθημερινής μετά τις πρόσφατες αναφορές του Υπουργού Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο στην Ελλάδα, εκπρόσωπος του State Department υπογράμμισε τη μακρόχρονη συνεργασία Αθήνας και Ουάσιγκτον στον τομέα της ασφάλειας, την οποία κατέταξε μεταξύ των ισχυρότερων παγκοσμίως. Σε εξέλιξη βρίσκονται έλεγχοι της τροχέας και της δημοτικής αστυνομίας για τη χρήση των ηλεκτρικών πατινιών στους κεντρικούς δρόμους της πρωτεύουσας. Σήμερα είχε στηθεί μπλόκο στη λεωφόρο Αμαλίας ακριβώς μπροστά από το Ζάπιο αλλά και στην Ομόνια, όπου αστυνομικοί της τροχέας προχωρούν σε εντατικούς ελέγχους των αναβατών. Αξιωματούχος της τροχέας ανέφερε ότι μέχρι νωρίς το μεσημέρι είχαν βεβαιωθεί 6 παραβάσεις, οι 5 για κράνος και η 6η για υπέρβαση ταχύτητας. Στην τελική ευθεία βρίσκεται η ενεργοποίηση 388 νέων καμερών στην Αττική, οι οποίες θα καταγράφουν οδηγούς που παραβιάζουν τον ερυθρό σηματοδότη. Μιλώντας στον Σκάου, ο Υπουργός Ψηφιακής Διακυβέρνησης Δημήτρης Παπαστεργίου ανέφερε ότι ο εξοπλισμός έχει ήδη εγκατασταθεί και οι νέες κάμερες αναμένεται να τεθούν σε λειτουργία μέσα στο επόμενο δεκαήμερο. Έκανε γνωστό ότι μέχρι στιγμής έχουν καταγραφεί από τις κάμερες περίπου 4.000 περιστατικά παραβίασης κόκκινου, με τις κλήσεις να φτάνουν στους παραβάτες μέσα σε λίγες ώρες. Περισσότεροι από 600 πυροσβέστες και στρατιώτες και 29 αεροσκάφη δίνουν μάχη για 6η μέρα με την τεράστια πυρκαγιά που μένεται βόρεια της Μαδρίτης. Οι φλόγες έχουν καταστρέψει 290.000 στρέμματα γης στην επαρχία Γκουανταλαχάρα, περίπου 100 χιλιόμετρα βόρεια της Ισπανικής πρωτεύουσας. Σύμφωνα με τους πυροσβέστες, 34 απομονωμένοι οικισμοί εκενώθηκαν και συνολικά 1.200 άνθρωποι έλαβαν εντολή να εγκαταλείψουν τα σπίτια τους. Οι Χούθη της Ιεμένης προειδοποίησαν τις ναυτιλιακές εταιρείες να αποφεύγουν τα λιμάνια της Σαουδικής Αραβίας και τα πλοία να μην φορτώνουν ούτε να ξεφορτώνουν φορτία, λέγοντας ότι μπορεί να γίνουν στόχος. Οι Χούθη κήρυξαν χθες ναυτικό αποκλεισμό της Σαουδικής Αραβίας, ανοίγοντας νέο μέτωπο κατά των Ηνωμένων Πολιτειών στον πόλεμο με το Ιράν και αυξάνοντας τις απειλές κατά της παγκόσμιας ενεργειακής τροφοδοσίας και του εμπορίου στην περιοχή του κόλπου. Στο μεταξύ, ο στρατός της Ιορδανίας ανακοίνωσε σήμερα ότι αντιμετώπισε δύο ιρανικές επιθέσεις που είχαν στόχο τη χώρα.
0: Αν όταν κοιτάς τα κύματα, σκέφτεσαι κύματα τουριστών. Αν οι άλλοι μετράνε μπάνια και εσύ μετράς κρατήσεις. Αν βλέπεις τα αστέρια και σκέφτεσαι πώς να αποκτήσει το ξενοδοχείο σου άλλο ένα αστέρι, τότε μάλλον έχεις τουριστική επιχείρηση και το καλοκαίρι τρέχεις διαρκώς.
3: Στη Eurobank ξέρουμε ότι οι ανάγκες της τουριστικής σου επιχείρησης δεν είναι ποτέ εκτός εποχής. Γι' αυτό με το πρόγραμμα Business Banking Tourismos σε στηρίζουμε με εύκολη και άμεση online πληρωμή προσωπικού και POS της Worldline Greece με προνομιακή τιμολόγηση. Σε κάθε μπροστά, Eurobank.
2: Κυρίες και κύριοι, ολοκληρώνουμε το δελτίο μας με την πρόγνωση του καιρού. Μας ενημερώνει μετεωρολόγος του Sky, Χριστίνα Σούζη.
4: Στην Αττική αύριο Τετάρτη θα υπάρχει ηλιοφάνεια. Άνεμη δυτική, βορειοδυτική 4 με 6 μπόφορ και θερμοκρασία θα κυμανθεί από 25 έως 38 με 39 και τοπικά 40 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη αύριο, κυρίως το μεσημέρι και το απόγευμα, θα σημειωθούν τοπικές μπόρες, ίσως και παροδική καταιγίδα, η θερμοκρασία έως 35 βαθμούς. Γενικότερα, αύριο Τετάρτη, τοπικές βροχές ή μπόρες και σποραδικές καταιγίδες θα σημειωθούν κυρίως το μεσημέρι και το απόγευμα στην Κεντρική, την Ανατολική Μακεδονία και τη Θράκη. Στην υπόλοιπη χώρα, γενικά έθριος καιρός. Οι άνεμοι θα πνέουν δυτική, βόρειο-δυτική 4 με 6 μποφόρ και τοπικά 7. Η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι στα ηπειρωτικά έως 39 με 40 και τοπικά 41 με 42 βαθμούς και στα νησιά έως 36 με 38 βαθμούς. Την Πέμπτη, στα ανατολικά ηπειρωτικά σποράδες και την Εύβοια θα σημειωθούν τοπικές βροχές και πιθανώς μεμονωμένες καταιγίδες στην υπόλοιπη χώρα, γενικά έθριος καιρός. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι 4 με 5, στα πελάγη τοπικά 6 μποφόρ και πρόσκαιρα στο ανατολικό νότιο-ανατολικό Αιγαίο 7. Η θερμοκρασία θα σημειώσει πτώση σε όλη τη χώρα και θα κυμανθεί σε κανονικά για την εποχή επίπεδα. Τέλος, την Παρασκευή αναμένεται μεταβολή του καιρού με τοπικές βροχές και καταιγίδες σε περισσότερες περιοχές. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή περαιτέρω πτώση, κυρίως στα βόρεια. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
2: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Στα μικρόφωνα επιστρέφουν Μαρία Αναστασόπουλου και Γιάννης Κολοκυθά.

0: Λοιπόν, παιδιά, το τραγούδι αυτό το αφιερώνουμε μισό λεπτάκι. Α, καινούρια μου αγάπη, λέει, να του βάλετε του παιδιού. Μιλάμε για το φίλο μας, μισό λεπτάκι. Πες μου ποιος είναι, αχ, πες μου ποιος είναι. Ποιος ήταν αυτός ο φίλος μας?
1: Ο Πέτρος.
0: Ο Πέτρος. Ο οποίος χώρισε και τώρα έχει τις μαύρες του και είπαμε ότι θα τον ανεβάσουμε και δεν θα του βάλουμε τα κλασικά τραγούδια των χωρισμένων. Όχι. Επίσης, βλέπω έχετε στείλει πάρα πολλά μηνύματα για τους γάμους που λέγαμε πριν. Ο Χρήστος.
1: Ναι.
0: Έχουν αλλάξει, λέει, τα κόζια. Τώρα με το που μπαίνει το ζευγάρι, μαζεύονται όλοι στην πίστα και γίνεται για ένα τέταρτο χαμός. Το ζευγάρι χορεύει μετά το φαγητό.
1: Μ' αρέσει περισσότερο αυτό.
0: Α, ωραίο είναι αυτό, όντως.
1: Αυτό είναι πιο ωραίο.
0: Να γίνεται πάρτι από την αρχή.
1: Ναι, ναι, ναι. Γιατί...
0: Όχι αυτό το άβολο που μπαίνει το ζευγάρι μέσα και τώρα περιμένουν όλοι να
1: πόσο χορέψουν. Πόσο άβολο και
0: τέλεια.
1: Πόσο κρυόκολο αυτό να περιμένει να χορέψει το ζευγάρι, να σκοθούν μετά τα σόγια, οι κουμπάροι. Μιλάμε ότι πιο ξενέρωτο δεν υπάρχει.
0: Πώς να χορέψεις με τον καλό σου, την καλή σου, με την ησυχία σου τώρα, όταν ξέρεις ότι σε κοιτάζουν όλοι και σε τραβάνε βίντεο.
1: Μα δεν είσαι όγκη.
0: Τώρα φαντάζομαι νύφη και ο γαμπρός λένε τα πιο άσχετα πράγματα που υπάρχουν.
1: Ναι, ναι.
0: Έτσι το φαντάζομαι.
1: Ναι, με έχουν πολλές αγαπούς και δεν τα λέω.
0: Τι θα γίνει, πώς θα τη βγάλουμε σήμερα κλπ.
1: Όλους αυτούς εμείς σου καλέσαμε.
0: Ναι. Αυτό το θείο είχα να τον δω.
1: Ναι, ναι, 25 χρόνια, ναι. Φαγόφηκε η μάνα μου να τον φέρουμε και τέτοια.
0: Που εννοείται ότι αυτός ο θείος ή η θεία που έχεις να τους δεις. Να λέμε τα πράγματα με το όνομά του. 20-25 χρόνια είναι αυτός που θα έχει άποψη για τα πάντα.
1: Εννοείται.
0: Για την επιλογή που έκανες σε ό,τι αφορά την ύφη, το γαμπρό αντίστοιχα, για το φαγητό. Δηλαδή είναι θέμα συζήτηση το φαγητό. Για το αν κάλεσες τον άλλον θείο και γιατί ο άλλος θείος. Αγένεια που δεν προσκλήθηκε.
1: Φυσικά και επίσης θα είναι και αυτός που θα γλεντήσει περισσότερο λογικά.
0: Ναι.
1: Θα φάει περισσότερο, θα πιει περισσότερο, θα κρίνει τους πάντες και θα φύγει πάρα πολύ καλό μέσο και θα λέει καλά πήγα σε ένα γάμο καταπληκτικό, έτσι.
0: Ναι, ναι, και ο Ζαν-Κλοντ Βιτάμ τώρα λέει: στο δικό μου το γάμο που ήταν στρατιωτικός ντάλα καλοκαίρι,
1: έλα,
0: εγώ ντυμένος σαν γαλατάς και αφού έχω περάσει όλα τα καψόνια των συμμαθητών μου με τα λάσγαρ και αφού συμφώνησα για έναν και μοναδικό χορό, κατέληξα να χορεύω 3 ώρες νησιώτικα με το σόι της γυναίκας
1: ναι,
0: μου,
1: ναι.
0: Χωρίς να ξέρει τίποτα. Ένα ρεζίλ ήμουν με στολή. Να σου πω κάτι όμως, το ευχαριστήθηκες, ακούω. Αυτό έχει σημασία. Ο Γιώργος Μπαλής, ας πούμε, λέει 2 γάμοι, 2 διαζύγια. Έπεσα, σηκώθηκα, έπεσα, σηκώθηκα και πάλι τώρα τρέχω με 1000. Και μπράβο σου, Γιώργο μου.
1: Και πολύ μπράβο.
0: Τρίτο.
1: Το καλημέρα καινούργια αγάπη να βρούμε.
0: Καλημέρα.
1: Ναι, ναι, ναι, ναι, για τους φίλους που το θέλουν. Ο Στέργιος το ζητάει να το αφιερώσουμε στους φίλους που είναι λίγο πικραμένοι, που είναι λίγο έτσι,
0: ναι.
1: Λίγο.
0: Από ό,τι καταλαβαίνω τώρα και ο Τάκης έχει χωρίσει.
1: Τώρα τι να σου πω.
0: Σωστά το καταλαβαίνω.
1: Μπορεί, ναι.
0: Ναι, γιατί λέει ότι συμπάσχει με τον Πέτρο.
1: Ναι.
0: Θέλει καινούργια μου αγάπη τώρα.
1: Ναι, να βάλουμε καινούργια αγάπη, παιδιά, να κοιτάτε μπροστά. Υπάρχει ο έρωτος με έρωτα περνάει, το οποίο εντάξει είναι πιο λαϊκό, αλλά αυτό το καλημέρα καινούργια μου αγάπη, γιατί όχι. Να ξυπνήσει ένα πρωινό και να πει καλημέρα καινούργια μου αγάπη. Προχωράμε
0: ναι.
1: Παρακάτω.
0: Επίσης μας ρωτάει Νανσού τώρα.
1: Η Νανσού.
0: Νανσού, Νανσού. Νανσού
1: η φίλη μου. Η φίλη
0: ναι.
1: Μου.
0: Αν γίναμε εκπομπή αφιερώσεων, να αν θες να αφιερώσει κάτι.
1: Αν θέλει να αφιερώσει κάτι, Νάνση μου. Σε κάποιο πρόσωπο.
0: Έστω και με συνθηματικά,
1: ναι.
0: Εδώ είμαστε.
1: Σε κάποιο πρόσωπο, αν θες να αφιερώσει, εμείς εδώ είμαστε. Για σένα, ό,τι θέλεις.
0: Μπορεί να ακούει τώρα.
1: Κάνουμε και ειδική εκπομπή για σένα, αν θέλεις.

0: Λοιπόν, ο φίλος μας ο Δημήτρης λέει: «Κι όμως, παιδιά, αυτά που έχουν οι γάμοι ελληνικοί έχουν το γούστο τους. Ρωτήστε και εμάς στο εξωτερικού 20 χρόνια με τους ξενέρου τους. Αυτά μας έχουν λείψει». Θα ήθελα πολύ ο Δημήτρης να μας περιγράψει έναν τυπικό γάμο στη χώρα που ζει, να δούμε τις διαφορές δηλαδή, γιατί κι εμείς πολλά πράγματα δεν τα εκτιμούμε. Πάντως, δεν θα ξεχάσω ποτέ τον υπέροχο γάμο της ξαδέρφης μου της Άντης, η οποία παντρεύτηκε μέσα στον κορονοϊό. Τότε τα μέτρα, όπως θυμάστε, ήταν πάρα πολύ συγκεκριμένα. Μπορούσε να διασκεδάσει μέχρι τις 12 και η λίστα των καλεσμένων μπορούσε να φτάνει μέχρι τα 50 άτομα. Σκεφτείτε τις δυσκολίες με τις οποίες σχεδιάστηκε αυτός ο γάμος.
1: Όνειρο, γάμος όνειρο.
0: Να διαλέξεις 50, όταν εμείς γενικώς στα σόγια μας οι γάμοι είναι, ναι, είμαστε πλούσιοι σε αυτό.
1: Μιλάμε για γάμος όνειρο για μένα.
0: Ναι, 50 σε έναν υπέροχο χώρο, δεν θα πω τώρα περισσότερα, όπου παιδιά τα πήγαμε όλα fast forward. Δηλαδή σηκωθήκαμε, χορέψαμε νησιώτικα, χορέψαμε ζεμπέκικα, χορέψαμε 11.30 ώρα χορευόταν το ζεμπέκικο γιατί 12 η ώρα πρέπει να φύγουμε.
1: Δε, όνειρο,
0: οπότε
1: μιλάμε.
0: Όλα έγιναν σφαίρα. Εντάξει, περάσαμε φανταστικά. Θα θέλαμε να είχαμε περισσότερες ώρες.
1: Όχι, όχι, μια χαρά ήταν αυτό.
0: Αν μας αφήσει εμάς, μπορούμε να χορεύουμε για πάντα, αλλά
1: Μαρία
0: δεν
1: μου,
0: έχει καμία σχέση.
1: Αυτό είναι ο γάμος όνειρο.
0: Ναι.
1: Δηλαδή, έχει στάσει 8-9 ώρα τρως, 2 ώρες γλέντι και 12 ώρα όλοι σπίτια τους.
0: Ναι.
1: Και εσύ φυσικά ξεκούρα στο σπίτι. Και λίγα άτομα. 50 άτομα, 50 άτομα.
0: Ρε φίλε, γιατί όμως, εσύ το θες αυτό.
1: Ναι, εσύ τώρα μου λες, Μαρία, 50 άτομα είναι μια οικογένεια που καλείς.
0: Ισχύει.
1: Στο δικό σου σόι. Τι να κάνουμε τώρα.
0: Μα είμαστε πάρα πολλά
1: από τα
0: μάνητα ξαδέρφια.
1: Τι να κάνουμε.
0: Τώρα να βάλεις εμάς να χορέψουμε μέσα σε μία ώρα νησιώτικα, ζεμπέκικα, καριώτικο. Πώς γίνεται αυτό, παιδιά, δεν γίνεται.
1: Εντάξει.
0: Πότε να προλάβεις να τα κάνεις όλα
1: τι
0: αυτά.
1: Τι να κάνουμε, 50 άτομα είναι μία οικογένεια δική σας, δεν γίνεται έτσι.
0: Ο Τάκης από το Λαγονίσι μου λέει Ασοπούλου.
1: Ασοπούλου.
0: Αυτά τα λέει ο Κούτρας τώρα και τα έχει κολλήσει, το καταλαβαίνει. Μπορεί να με λέει τη Μαρία που ευθύνεται τελειώνουμε.
1: Ο Κούτρας λέει Ανασοπούλου.
0: Και ο Τάκης όπως βλέπεις. Ανασοπούλου. Το πρώτο διαζύγιο το πήρε το 89, το δεύτερο το 99 και τώρα περνάω την καλύτερη φάση της ζωής μου στα 67. Πέτρο απάνω τους, κατάλαβες Πέτρο, όλοι έχουμε πέσει με τα μούτρα πάνω στον Πέτρο τώρα, το έχετε καταλάβει και μπράβο μας.
1: Πάντως ο Τάκης τον βλέπεις έτσι, 89 το πρώτο, δεύτερο 99, μετά σταμάτησε. Λέει δεν κάνω άλλος γάμος, τελειώσαμε.

0: Μας αποκαλύφθηκε το φαλακρό τουρκοβούνι. Τα αποκάλυψε όλα. Αλλά δεν θα πούμε τίποτα.
1: Όχι.
0: Έτσι θα συνεχίσουμε σε
1: όχι, ρε. Ευχαριστούμε πολύ πάντως. Ευχαριστούμε πολύ.
0: Επειδή το έβλεπα νωρίτερα στα social, ισχύει ότι θέλω και από την Άνση τη βοήθειά της αυτό, να το θυμηθεί και εκείνη και εσύ φυσικά και το θυμηθώ κι εγώ. Όταν κάναμε μπάνιο όταν ήμασταν μικρά, το μπάνιο ήταν το πρωί και μετά το μεσημέρι πηγαίναμε για φαγητό.
1: Ναι.
0: Ναι, και μετά έπεφταν οι μεγάλοι για ύπνο και σηκωνόμασταν.
1: Και περιμέναμε να περάσουν 3 ώρες για να ξαναπάμε για μπάνιο.
0: Μπράβο, ή να πας για μπάνιο, να πας στην πλατεία με το ποδήλατο.
1: Και το μετρούσαμε για 2 μπάνια όταν κάναμε μπάνιο, και πρωί και βράδυ. Και απόγευμα.
0: Ναι, να σου πω κάτι. Εγώ πάντως στο διακοφτό που πήγαινα, εμείς βλέπαμε καρουζέλ. ΕΡΤ2 λέει η Νάνση. Το μεσημέρι εννοεί Νάνση. Βλέπαμε καρουζέλ. Ναι,
1: βάζαμε παιδικά, όντως. Βάζαμε παιδικά.
0: Ναι, το μεσημέρι. Ναι, ναι. Και επίσης γαλάζια λίμνη Κυριακή μεσημέρι. Δηλαδή, γαλάζια λίμνη αισθάνομαι ότι την έχω δει. Πόσα χρόνια ήταν, τόσα.
1: Γαλάζια λίμνη με την Brooke Shields και
0: τέτοια. Ναι, παιδί μου.
1: Έργα αυτήν την ταινία όμως.
0: Ναι, την ταινία, οπότε την έβαζε στο Μέγκα Κυριακή. Δεν υπήρχε περίπτωση να μην δούμε γαλάζια λίμνη.
1: Γιατί το Μέγκα
0: Κυριακή. Πάντα είχα την ίδια. Νομίζω στο Μέγκα έβλεπα την γαλάζια λίμνη.
1: Ναι, εντάξει, οκ, αλλά όχι. Ναι, όχι, τα ακούω. Okay. Ναι, ναι.
0: Όχι, μικρό σπίτι στο Λιβάδι, λέει η Νάνση, μα τα έχει πει όλα.
1: Νάνση μου, σε λίγο θα πει ότι είσαι μεγαλύτερη από μένα. Ηρέμησε λίγο.
0: Όχι, ρε παιδί μου, δεν είναι, είναι πολύ μικρότερη.
1: Ναι, γι' αυτό το λέω, πολύ μικρότερη μου είναι.
0: Περίμενε, ρε παιδί μου, περίμενε. Εγώ στο διακοφτό, α πούμε, θυμάμαι ότι πηγαίναμε για μπάνιο 11-12 το πρωί και καθόμασταν μέχρι τι 6 το απόγευμα. Δεν υπήρχε δηλαδή διάλειμμα το μεσημέρι.
1: Κοίτα, μα αποσύραν το μεσημέρι, επειδή είμαστε παιδάκια. Τότε δεν υπήρχαν ότι θα κάτσουμε το μεσημέρι. Ούτε οι γονείς καθόντουσαν το μεσημέρι, γιατί λέγανε μεσημέρι δεν θα κάτσουμε με την ταλαγιώμα. Θα πάμε σπίτι μας, στη δροσιά, να φάμε, να ξεκουραστούμε λιγάκι. Και αν θέλουν τα παιδιά μετά, τα καταβάζουμε.
0: Α, η Νάνση λέει και καλά κοιμόμασταν, αρεσία. Ναι, πάντα βλέπαμε τηλεόραση.
1: Είναι, πού να κοιμηθείς,
0: μωρέ. Και απόγευμα ξανά από τα ίδια, απλά η τηλεόραση λίγο πιο χαμηλά για να μην ξυπνήσουν οι μεγάλοι και γκρινιάζουν.
1: Βράζαμε, πού να κοιμηθούμε τότε. Εμείς είμαστε διακοπές. Θέλαμε να βγούμε, να παίξουμε, να κάνουμε τους φίλους μας πάλι. Θα κάτσεις το 2 ώρες το μεσημέρι να κοιμηθείς.
0: Έπαιζες εσύ που είσαι λίγο πιο παλιός, έπαιζες και ύπνο μπαλκόνι.
1: Ναι.
0: Πότε το βράδυ.
1: Κοίτα, εγώ θυμάμαι τις πρώτες μέρες του καύσωνα, τότε δεν είχαμε κλιματιστικά. Μας βγάζανε στον μπαλκόνι να κοιμηθούμε.
0: Γιατί εσύ να σε έβγαζε καλά, στον μπαλκόνι.
1: Όχι μόνο εμένα. Όλοι κοιμόμαστε στον μπαλκόνι. Θα το δεθούν πολλοί φίλοι μας. Όλοι κοιμόμαστε στον μπαλκόνι γιατί θεωρούσαμε.
0: Εσύ πάλι έβγαινες γυμνός στον μπαλκόνι.
1: Όχι, γυμνός.
0: Έτσι σε πρωτογνωρίσαμε.
1: Όχι γυμνός, παιδάκι μου.
0: Που έλεγε ότι
1: βγαίναμε, στρώναμε στον μπαλκόνι στρωματάκια ή ρατζάκια με σεντονάκι.
0: Ράτζο, γιατί είχατε σωστά.
1: Και καθόμασταν. Πάντα είχαμε ράτζο. Αν έρθει ένα καλεσμένο.
0: Δεν
1: είχαμε πάντα ράτσα. Γι' αυτό το λόγο δεν είχαμε. Άκου τη Δημήτρα.
0: Παιδιά, ο καναπές δεν μπορούσε να ανοίξει.
1: Όχι. Στο καναπέ δεν κοιμόταν κανένα τότε.
0: Δεν καλούσαμε το σαλόνι.
1: Κλειστό το σαλόνι. Δεν είναι σαν τώρα που τα έχουμε κάνει όλα ίσωμα. Τότε δεν κοιμόταν κανένα. Είχαμε ρατζάκια μόνο για την περίπτωση. Ή βγάζαμε κανένα στρώμα έξω, στρώναμε και τα λοιπά. Μικρά στρώματα και τα μονά. Σεντονάκι και κοιμόμασταν έξω για να έχει δροσιά.
0: Και εμά το σαλόνι ήταν πάντα έτσι κλειστό. Δηλαδή δεν ήταν κομμάτι του σπιτιού. Ήταν μόνο για την περίπτωση που θα έρθουν οι καλεσμένοι, που θα βγουν και τα καλά σερβίτσια. Δηλαδή αυτά.
1: Μη σου πω για το σαλόνι τη γιαγιά.
0: Ξεπερνούν.
1: Το οποίο ήταν κλειστό όλο με τη γνωστή σειρώμενη πόρτα.
0: Εμεί τώρα έχουμε καλά σερβίτσια στο.
1: Όχι καλά, τίποτα. Όλα ίσωμα. Ναι. Όλα μέσα είναι.
0: Παίζουν όλα τώρα.
1: Όλα μέσα είναι. Ναι, κλείναμε την πόρτα και μέσα πάντα υπήρχαν 2 μπολ με σοκολάτα και νουαζέτες ή τζοκόντες.
0: Ναι.
1: Πάντα. Τα οποία δεν τα τρώγαμε, γιατί άμα τα τρώγαμε, καταλάβαινες γιατί είναι. Ήταν τζοκόντες, νουαζέτες και καραμέλες βουτύρου. Πάντα. Σε όλα. Και ελιές και λίτσες, σοκολατένιες.
0: Οι ελίτσες ήταν στάνταρ.
1: Ναι.
0: Εγώ όμως όταν ξεκίνησα, όταν μπήκα στο Λύκειο και λοιπά, το γραφείο μου μεταφέρθηκε στο σαλόνι. Οπότε εκεί γκρεμίστηκαν όλοι, το καταλαβαίνετε. Μιλάμε, σπάσαμε φοβερό στερεότυπο τότε. Για να είναι πιο άνετο το γραφείο, για να διαβάζω καλύτερα. Καταλάβεις.
1: Και διάβασε καλύτερα.
0: Φυσικά.
1: Και πρόοδευσε.
0: Ναι, το είπαμε.
1: Πέρασε τα πανεπιστήμια σου, έχει γίνει.
0: Τα πανεπιστήμια σου.
1: Δημοσιογραφάρα έχει γίνει, τι άλλο ήθελε δηλαδή. Από το σαλονάκι του Μαρασίου που ξεκίνησε.
0: Υπερβολέ, δεν μπορούν να λείπουν αυτέ τι πράξει. Λέει να σου ισχύει το ράτζο.
1: Ναι, παιδάκι.
0: Το ράτζο στο σπίτι.
1: Ναι, παιδάκι.
0: Το οποίο
1: μου.
0: Ράτζο μετά που έμπαινε στην κρεβατοκάμαρα. Για
1: κάπου
0: τον,
1: το έκρυβε, είχε αποθήκε.
0: Φιλοξενούμενο. Όχι, ρε παιδί, πού κοιμόταν, κλειστό κοιμόταν ο φιλοξενούμενο. Ναι, πού το βάζατε, α πούμε.
1: Όπου είχε χώρο. Όπου είχε χώρο, ρε, ναι. Εννοείται. Μα, να έρθει ένα καλεσμένο και να μην τον κοιμήσει. Ναι. Τότε δεν ήταν αυτά τώρα. Θα πάει, μείνω σε ξενοδοχείο. Θα έρθει ο ξάδερφο από το χωριό και θα το κοιμήσει. Τι λέει.
0: Ο Πέτρος λέει και εγώ μετά από. Επανέρχεται ο Πέτρος, παιδιά, έχει καημό ο Πέτρος. Μετά από 15 χρόνια και 3 παιδιά με έπεισε για να την παντρευτώ. 30 Αυγούστου πείτε τη Σούζη να κανονίσει παρακαλώ να έχει καλό καιρό. Παιδικό πάρτι θα γίνει με φαγητό και πολύ χορό. Μόνο τα παιδιά είναι γύρω στα 50 και η μεγάλη άλλη τόση. Οπότε φαΐ, χορό και 12 η ώρα σπίτι. Πότε 30 Αυγούστου. Άμα πω, ρωτήσω εγώ τη Σούζη για τον καιρό 30 Αυγούστου, ξέρεις τι θα μου συμβεί, Πέτρο μου. Μπορείς να επανέλθεις με το που γυρίσουμε μετά τις διακοπές, να τη ρωτήσουμε ό,τι θέλεις. Υπάρχει και το άλλο μου στους γάμους, ναι, έχετε δίκιο. Που κάθεται ο γαμπρός σε μια καρέκλα και υποτίθεται κάνουν χορευτικό οι νύφοι με τις φίλες. Άλλη ιδέα αυτή που δεν μπορώ να δείξω.
1: Όπως το πες. Το πες μόνη σου. Δεν χρειάζεται να πω κάτι άλλο.
0: Δηλαδή, γιατί δεν μπορεί να χορέψουν οι νύφοι με τις φίλες και ο γαμπρός με τους φίλους όλοι μαζί.
1: Γενικώς δεν μπορώ, αυτά τα πρέπει.
0: Ναι.
1: Ναι. Αυτά το ότι πρέπει να κάνεις αυτό, πρέπει να κάνεις εκείνο, πρέπει να κάνεις το άλλο κτλ. Δεν μπορώ, τα πρέπει.
0: Σπάσε τα πρέπει, Γιάννη. Νάτος, ο Αλέξανδρος. Power Rangers, ναι παιδιά, Power Rangers. Ποιος ήταν ο αγαπημένος σου, Αλέξανδρε? Μένα από Power Rangers ήταν η Κίμπερλι. Όχι.
1: Ήταν και Power Rangers από τότε.
0: Η κίτρινη Κίμπερλι. Στρωματσάδα μπαλκόνι, ναι, λέει εδώ. Στη Ρούγα πλατεία στο χωριό και υπόγειο στο σπίτι δροσερό που είχαμε τα κρασιά, ναι, το καλοκαίρι, δεν θυμάμαι πώς λεγόταν. Κελάρι, κελάρι, εσύ Αλέξανδρε.
1: Κατόι λεγόταν.
0: Ο Γιώργος λέει και σοκολατάκια μαργαρίτα έχει φοντανιέρα.
1: Μπράβο, μπράβο.
0: Συνήθως επειδή έμεναν καιρό αφάγοντα, άσπριζαν από
1: ναι,
0: πάνω.
1: Ναι. Και καραμέλες Τσάρλεστον.
0: Καλά.
1: Και Τσάρλεστον εννοείται.
0: Τσάρλεστον και επίσης ο Γιάννης λέει και πατάκια για το παρκέ στο σαλόνι. Που περπατούσε η γιαγιά σέρνοντας τα πόδια για να μαζεύει.
1: Πατάκια εννοείται. Άμα έμπαινες με παπούτσι, πώς το καταλάβαινε και η λάσπη να μην ήξερε οτιδήποτε, το καταλάβαιναν όλοι ότι έχεις μπει με τα παπούτσια μέσα στο σαλόνι.
0: Δεν μπορώ να διαχειριστώ τα πατάκια.
1: Ναι.
0: Υπάρχουν ακόμα τα πατάκια.
1: Κάποια χρησιμοποιούν.
0: Χρησιμοποιούνται τα πατάκια
1: στα παρκέ. Εγώ θυμάμαι πάντως ότι το σαλόνι αυτό δεν άνοιγε σε καμία περίπτωση. Ούτε αν είχε να φιλοξενήσει κόσμο. Βάζαμε το ράτσο απ' έξω από το σαλόνι.
0: Γιατί ρε παιδί.
1: Δηλαδή ήταν απαγορευμένη ζώνη. Πώς να σου το πω, ρε παιδί μου. Εγώ θυμάμαι ένα σαλόνι που δεν άνοιγε κάτω από τζούρι κάποιες φορές. Ναι.
0: Συμφωνώ να σου απόλυτα ότι είναι εντελώς cringe αυτό με, με τα χορευτικά
1: πάντα. Ναι, μόνο τώρα.
0: Το φαλακρό του Ερκοβούνι λέει το 87 στον κάψονε μου στο Λεωνίδιο. Το βράδυ πανύψιλοι βράχοι φυσούσαν σκέτη ζέστη. Είχα δωμάτιο σε ολοκένουργιο ξενοδοχείο. Ήμουν ο πρώτος πελάτης στο δωμάτιο και έφυγα για να κοιμηθώ στο αυτοκίνητο γιατί το στρώμα δεν αντεχόταν.
1: Τώρα,
0: λέει ο φίλος μας.
1: Εντάξει, ήταν καύσωνας και φωνικός καύσωνας, αλλά τότε που λέμε το 80, δεκαετία 80, επειδή δεν είχαμε κλιματιστικά, μετά βάζαμε κλιματιστικά, ήταν οι λύσεις αυτές. Ούτε καν μυστήριες δεν είχαμε, νομίζω. Ναι, η λύση ήταν αυτή. Να μένεις στο μπαλκόνι, να φτιάχνεις το δροσερό σπίτι. Ήταν και άλλη ζέστη, βέβαια.
0: Ετοιμάσου, ναι. Να σου άκου κι εσύ. Βυσαρίων, καλησπέρα.
1: Ο φίλος μας.
0: Έχω πάει σε δύο γερμανικούς γάμους. Mm-hmm. Στον έναν, όποιος ήθελε να φάει, πλήρωνε το πιάτο του. Ας ξεκινήσουμε από εκεί.
1: Αλήθεια τώρα.
0: Το αλκοόλ ρέει σαν ποτάμι, με αποτέλεσμα πάρα πολλοί να νοικιάζουν δωμάτιο στο χώρο που γίνεται η δεξίωση για ευνόητους λόγους, γιατί μετά δεν μπορούν να οδηγήσουν.
1: Αυτό είναι σοφό.
0: Και σωστά το κάνουν.
1: Σοφό είναι αυτό. Ναι.
0: Πολλές φορές δεν υπάρχει παπάς, γιατί πολλοί δεν ανήκουν επίσημα σε κάποια εκκλησία, οπότε υπάρχει ανταλλαγή όρκων με κάποιους μάρτυρες. Okay. Τα γραφειοκρατικά τα κάνουν πριν ή μετά τη μέρα του γάμου. Παίζουν πολλά παιχνίδια με όλους τους καλεσμένους στο γλέντι. Κρύβουν κάτι του γαμπρού και τη νύφη, παιχνίδια ερωτήσεων για το ποιο ξέρει καλύτερα τον άλλον. Καλά, αυτές οι Αμερικανοί. Κανιές είναι πολύ γνωστές. Οι καλεσμένοι το πολύ 80, αυστηρό ρεζερβέ ένα μήνα πριν, δηλαδή για να μην παραγγείλουν παραπάνω ποτά και φαγητό. Εκεί δεν υπάρχει δεν απαντάω στην πρόσκληση, πρέπει να ξέρουν πώς θα είναι.
1: Ναι.
0: Επίσης το γερμανικό μπάτσελορ είναι ένα απόλυτο ξεφτιλίκι σε ταξίδι που πάνε παρέα γαμπρός και νύφη.
1: Μαζί.
0: Ναι.
1: Καλά, εντάξει.
0: Ωραία. Δεν μου αρέσει αυτή η φάση. Και εννοείται στη φωντανιέρα που μπαίνουν τα σοκολατάκια, πάντα υπήρχαν άδεια σακουλάκια μέσα.
1: Ναι, γιατί μπαίναμε εμείς και τρώγαμε τα τέτοια. Και αφήναμε από τις μαζέτες, αφήναμε το ναϊλονάκι που είχε από πάνω, το διάφανο και το πράσινο. Εντάξει, κάναμε τέτοια.
0: Μέσα σε αυτό.
1: Μέσα, ναι.
0: Έλα, θέλω να διαβάσω αγγλική, έναν αγγλικό γάμο. Αφήστε με. Γρήγορα. Αγγλικός γάμος. Ημέρα Δευτέρα, παρακαλώ, γιατί έτσι το ζευγάρι πέτυχε καλύτερες τιμές. Στο βένιου. Το βένιου υπέροχο. Στις εξοχές, κατά πράσινο 100% ενσταγραμμικό. Έλεγες εδώ θα φάνε βασιλικά. Και πάμε στο μενού. Στάρτερ. Δεν θα το πω έτσι, δεν το ξεπετάξουμε. Πάμε σε διάλειμμα και αμέσως μετά τους τίτλους θα το αναλύσουμε αυτό. Δεν αφήνεται έτσι.
2: Summer Sale έως και 50% στα Hondo Center. Αποκτήστε τα αγαπημένα σας fashion brands σε ένδυση, τσάντες, μαγιό, εσώρουχα, υπόδηση, αξεσουάρ, είδη σπιτιού με έκπτωση έως και 50% στον καλύτερο προορισμό shopping για τις καλοκαιρινές εκπτώσεις για ένα λαμπερό summer look.
3: Hondo Center. Υπέροχο ταξίδι ομορφιάς. Hondo Center.
4: Μητέρα. Το κλιματιστικό μας είναι τόσο έξυπνο. Καταλαβαίνει πότε ζεσταίνομαι ή αν κρυώνω. Μας κάνει και οικονομία. Άρα, πιο πολλά παιχνίδια για εμένα.
5: Κλιματιστικά Μητέρα με AI EcoMaster για έως και 40% εξοικονόμηση ενέργειας και λειτουργία Air Magic για καθαρή ατμόσφαιρα.
4: Και όλα μόνο με ένα κλικ.
5: Με την εφαρμογή Smart Home. Μητέρα.
4: Αισθάνεσαι σπίτι.
5: Με την εγγύηση της FG Europe, όμιλος Φιδάκη.
6: Στη ζωή μου έχω δοκιμάσει πολλούς μεζέδες, αλλά αυτός ο μεζές από τις Σέρες δεν παίζεται. Πιπεράκια μπακάλικα άτσαλου. Αυθεντικά σεραϊκά.
2: Summer Sale at Attica. Έως και 50% σε αμέτρητα fashion brands στον απόλυτο προορισμό shopping. Attica. You at your best.
7: Σπουδές ξενοδοχειακών. Και τώρα ανώτερες σπουδές ACME. 7ος χρόνος συνεργασίας με τη νούμερο 1 σχολή ξενοδοχειακών στον κόσμο, École Hôtelière de Lausanne. Καινοτόμα προγράμματα Vet by EHL που οδηγούν σε ελβετικό δίπλωμα στα ξενοδοχειακά και τη γαστρονομία. Με την εγγύηση της ελβετικής παράδοσης και υπεροχής στην τουριστική εκπαίδευση. Ανώτερες σπουδές ACME. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση.
8: Time out για Θράκων.
9: Μαγκές, έχουμε τα υλικά που κερδίζουν. Δείξτε τι αξίζουν. Πάμε γερά!
8: Χρώματα, κόλλες πλακιδίων και σύστημα θερμομόνωσης Θράκων. Θράκων, η καλύτερη ομάδα στα δομικά υλικά.
9: Παίξε μπάλιτσα με Θράκων.
10: Τάπα τσούρος, πλάθα μαγιόλ, παέγια, φιέστα και σιέστα και τι χαμόν!
11: Κυρία μου, εγώ τη βενζίνη να βάλω ρώτησα.
10: Βάλε, βάλε! BP Ultimate, να πάμε Μαδρίτη!
12: Γίνε μέλος στο BP Me, εφοδιάσουμε BP Ultimate καύσιμα μέχρι και τις 31 Ιουλίου και διεκδίκησε μία από τις 4 Audi Revolut F1 Team εμπειρίες στη Μαδρίτη. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο BP Me App.
13: Πήγες στη Λαϊκή για λίγα κεράσια και είδες μπροστά σου το πιο λαχταριστό και τεράστιο καρπούζι που έχεις δει ποτέ. Και είπες, θα το πάρω. Και μαζί πήρες και δύο πεπόνια, πολλά λαχανικά και τα κεράσια φυσικά. Έφτασες σπίτι κουβαλώντας τα με κόπο και τότε σκέφτηκες, πού θα τα βάλω όλα αυτά? Χαλάρωσε. Έχεις Πίτσος. Ψυγειοκαταψύκτη Πίτσος. Με πραγματικά μεγάλη χωρητικότητα και ειδικά συρτάρια για φρεσκάδα που διαρκεί. Για ό,τι και αν συμβεί, χαλάρωσε. Έχεις Πίτσος.
14: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
15: Σε κόκκινο συνέγερμο αύριο Αττική, Βιωτή, Εφιώτιδα, Αργολίδα και Κορινθία, λόγω πολύ ψηλού κινδύνου εκδήλωσης πυρκαγιάς κατηγορίας 5. Υψηλός κίνδυνος κατηγορίας 4 προβλέπεται και για αρκετές περιοχές της υπηρωτικής και νησιωτικής χώρας. Σε εξέλιξη φωτιά που έχει ξεσπάσει σε αγροτοδασική έκταση στα Βορίζια Ηρακλείου, με μήνυμα από το 112 καλούν την κάτοικη της περιοχής να είναι σε ετοιμότητα. Σε εξέλιξη παραμένει και η φωτιά σε αγροτοδασική έκταση στο Αδάμι Επιδαύρου, ενώ χωρίς ενεργό μέτωπο είναι πλέον η φωτιά στο Βαρθολομιού Ηλίας. Σε πλήρη επιχειρησιακή ετοιμότητα εν ώψη του καύσωνα βρίσκονται το ΕΚΑΒ και το Εθνικό Σύστημα Υγείας, σύμφωνα με τον Υπουργό Υγείας Μάριο Θεμιστοκλέους. Απαγόρευση κυκλοφορίας τίθεται σε ισχύ από αύριο το πρωί ως το πρωί της Πέμπτης στο δάσος του Σίξου στη Θεσσαλονίκη, στις δασικές εκτάσεις Ωραιοκάστρου, Θέρμης και στο δασόκτημα Πανοράματος λόγω υψηλού κινδύνου εκδήλωσης δασικής πυρκαγιάς. Καλά στην υγεία τους είναι οι δύο Ελληνοαμερικανοί τουρίστες που δέχθηκαν επίθεση με μαχαίρι σήμερα το πρωί στην περιοχή της Ακρόπολης. Όπως δήλωσε ο Γενικός Γραμματέας του ΕΟΤ Ανδρέας Φιωρεντίνος, σήμερα αναμένεται να πάρουν εξιτήριο. Την πεποίθηση ότι έως το 2030 η Ελλάδα μπορεί να επιτύχει την πραγματική σύγκληση με την Ευρώπη και να εξελιχθεί σε μια πολύ καλύτερη χώρα, εξέφρασε ο Πρωθυπουργός παρουσιάζοντας το Εθνικό Πρόγραμμα Ανάπτυξης 2026-2030 σε εκδήλωση του Υπουργείου Οικονομικών. Το πρόγραμμα κινητοποιεί συνολικά περίπου 23 δισεκατομμύρια ευρώ, εκ των οποίων τα 17,1 αφορούν νέες επενδύσεις, ενώ τα υπόλοιπα 5,8 προορίζονται για την ολοκλήρωση έργων της προηγούμενης περίοδου. Και ο καιρός γενικά έθεριος αύριο στην Αττική, έως 40 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, έως 35 στη Θεσσαλονίκη.

0: Λοιπόν, χρωστάω Λονδίνο. Από Σολτάτο.
1: Ναι, βέβαια.
0: Λοιπόν, πάμε. Αγγλικός γάμος, υπενθυμίζουμε. Έχουμε πια συζήτηση για γάμους και θα πάμε μέσα στο ακούβεντος τώρα. Ετοιμαζόμαστε. Λοιπόν, ημέρα Δευτέρα, γιατί έτσι το ζευγάρι πέτυχε καλύτερες τιμές. Πολύ ωραία. Εξοχές κατά πράσινο, 100% ενσταγραμμικό σκηνικό. Έλεγες εδώ θα φάμε βασιλικά και πάμε τώρα στο μενού. Είστε έτοιμοι? Στάρτερ.
1: Ναι.
0: Ένα ζυμαράκι και ένα φιλαράκι με λίγο τυρί. Κυρίως.
1: Ναι.
0: Λουκάνικα χωριάτικα με πουρέ. Και για wedding cake τι? Brownies.
1: Ναι. Τα έχουν φτιάξει και μόνοι τους μήπως?
0: Άκουσα με. Ναι. Ένα ζυμαράκι, ένα φιλαράκι, λίγο τυρί, χωριάτικο λουκάνικο, με πουρέ και brownies.
1: Μου θυμίζεις ένα εστιατόριο.
0: Στο Βένιο όλα αυτά.
1: Μάλιστα.
0: Γιατί αυτά άρεσαν, λέει, στην Ήφη. Η μεγαλύτερη όμως γκάφα ήταν η δική μου, λέει ο Γιώργος. Είχα αποδεχθεί την πρόσκληση γιατί ήμουν πεπισμένος ότι ο γάμος ήταν Κυριακή. Όταν κατάλαβα ότι ήταν Δευτέρα, ήταν πλέον αργά. Ρε παιδιά, λέει, πάρα πολύ σφιχτή εδώ η Γερμανία, η Βρετανία, με συγχωρείτε. Μεταξύ μας πάντα, μην το πείτε παρά έξω. Όχι μόνο μεταξύ μας, Γιώργο μου, μην το συζητάς.
1: Μου θυμίζει ένα πάρα πολύ καλό εστιατόριο, το οποίο είχα την χαρά και την τιμή να τα επισκεφθώ κάποια στιγμή εδώ στη χώρα μας. Ένα από τα εστιατόρια που έχουν χρυσούς κούφους και πληρώνεις κανονικά 250 ευρώ το κεφάλι. Και το ένα από τα πιάτα που είχαν φέρει ήταν ένα ψωμάκι.
0: Σκέτο.
1: Ψωμάκι με γεύση.
0: Νόστιμο. Φρατζολάκι.
1: Ρε, φανταστικό.
0: Ολόκληρο φρατζολάκι.
1: Ένα φρατζολάκι στο μέγεθος ενός κινητού, τώρα φανταστείτε. Ρε, παιδί, φρατζολάκι, κανονικό. Μικρό φρατζολάκι, όχι φρατζολά.
0: Γιατί εγώ έχω τύχει να φάω, για παράδειγμα, στο Δέλτα, στο Σταύρος Νιάρχος, όπου ήταν αδιανόητα νόστιμα όλα τα πιάτα. Αδιανόητα.
1: Ναι,
0: δηλαδή
1: ναι.
0: Ήταν ένα και ένα και.
1: Δεν λέω γι' αυτό εγώ.
0: Δοκίμασες, λοιπόν, πράγματα τα οποία ήταν μία φορά αυτό.
1: Δεν λέω γι' αυτό εγώ. Φέρναν ένα ψωμάκι το οποίο είχε γεύση. Και σου λέγανε το ένα πιάτο είναι αυτό. Βέβαια, χρειάζεται κάποια στιγμή, γιατί τρως τα άλλα τα οποία είναι από μία μπουκιά το καθένα.
0: Μα αυτό όλο είναι σχεδιασμένο, έχει μια ισορροπία, γευστική ισορροπία από το πιάτο 1 μέχρι το πιάτο 14.
1: Έγινε.
0: Επίσης, Στέλλα λέει, γεια σας παιδιά μου, πώς είναι καλύτερη και δοκιμασμένη η δική μου ιστορία που πήγαμε με τον καλό μου οι δυο μας και παντρευτήκαμε, γιατί δεν αντέχαμε όλη αυτή τη βαβούρα και κλείνουμε φέτος 41 χρόνια με αγάπη και πολλά γλέντια με φίλους και συγγενείς που πραγματικά γουστάρουμε. Πες μου τώρα, υπάρχει κάτι καλύτερο από αυτό που λέει η Στέλλα?
1: Θα σου το πω απλά 100% αυτό που λέει. 100% που λένε είναι το σωστό.
0: Χρόνια.
1: Μπράβο Στέλλα. Μπράβο Στέλλα.
0: Στέλλα μου, να φτάσετε 141. Και επειδή η ώρα θα πλησιάσει και 41 σε λίγο.
1: Άναγιο σου.
0: Και δεν θα προλάβουμε. Πάμε εμείς τα κουβέντα.
1: Πάμε.

0: ότι η J-Lo τα σπάει μόνη της.
1: Μόνη της, μόνη της, γουστάρει. Έχουν ένα ποδαράκι.
0: Λοιπόν, εκλογές το 27 σου λέει ο άνθρωπος, τι δεν καταλαβαίνεις. Βγήκε χθες ο Κυριάκος Μητσοτάκης στους δημοσιογράφους μετά τη συνεδρία της κοινοβουλευτικής ομάδας και λέει: εσείς γιατί είστε ακόμα εδώ? Ναι, γιατί δεν πάτε διακοπές? Εκλογές το 27 θα κάνουμε.
1: Ναι, ναι. Και μια στάση στη ΔΕΦ, να ρίξει και λεφτά στον κόσμο από το ταμείο και όλα καλά.
2: Και εν όψη λοιπόν και του προεκλογικού μας προγράμματος, το οποίο θα αρχίσει να ξεδιπλώνεται από τη Διεθνή Έκθεση της Θεσσαλονίκης με ορίζοντα τις εκλογές του 27, οφείλουμε όλοι μαζί να δουλέψουμε και να θέσουμε ψηλά τον πήχη των προσδοκιών. Και η υψηλή ρυθμή ανάπτυξης, αποτέλεσμα πρωτίστως δημόσιων και ιδιωτικών επενδύσεων, με καλύτερη αξιοποίηση των ευρωπαϊκών πόρων, με περισσότερο συντονισμό, θα βρεθούν στην κορονίδα των κυβερνητικών προτεραιοτήτων.
0: Το Πασόκ έτοιμο για κάλπες, πανέτοιμο.
1: Έλα τώρα. Έλα τώρα το Πασόκ.
0: Τι, και σήμερα αν θέλει.
1: Και χθες άμα θέλατε.
3: Η χώρα βρίσκεται σε παρατεταμένη προεκλογική περίοδο εξαιτίας συστηματικών διαρροών από το Μέγαρο Μαξίμου εδώ και μήνες. Το πότε θα γίνουν εκλογές θα το αποφασίσει ο ίδιος με στενά παραταξιακά, θα έλεγα επίσης ιδιωτελή κριτήρια.

0: πρέπει να του ζητήσουν μια συγγνώμη και οι άλλοι τέσσερις θα δικαστούν και μπορεί και να αθωωθούν. Αν αθωωθούν αυτοί, θα αλλάξει άλλη μια φορά τη γραμμή το τροπάριο του Πασόκ.
1: Κάθε μέρα το ζητάει ο άνθρωπος.
2: Ναι, αλλά αυτό έχει και κόστος. Έχει κόστος αν ζητήσει συγγνώμη. Δεν είναι σαν τα κοστολογημένα προγράμματα.
3: Καταρχάς, εμείς δεν είπαμε ποτέ εγκληματική συμμορία συνολικώς στην κυβέρνηση. Αλλά από την αρχή θέσαμε το ζήτημα του ότι κανένας δεν είναι ένοχος μέχρι να δικαστεί και να καταδικαστεί. Το ότι υπάρχουν υπόδικοι, υπάρχουν υπόδικοι. Yeah. Είναι άλλο οι καταδικασμένοι και άλλο οι υπόδικοι.
4: Υπόδικοι.
3: Το σκάνδαλο παραμένει, υπάρχουν θέματα.
5: Είστε...
1: Η κυρία βούλτεψε πάντως σε μια συζήτηση που είχε με τον κύριο Νικητιάδη εδώ το πρωί. Ναι. Είχε πάρα πολύ γούστο, γιατί ο κύριος Νικητιάδης τον διέκοπτη Σοφία και κάποια στιγμή της λέει: κυρία βούλτεψε, δεν με νοιάζει να μιλήσετε 5 φορές παραπάνω από μένα. 10 να μην μιλήσετε, θα ζητάω.
2: Και όλα αυτά τώρα η βούλτεψη το έχει πάρει τόσο ποδοσφαιριστά. Είναι και λόγω της κοβέσης αυτό, μην τον απεκεπέ. Έχει μια τρέλα με την κοβέση. Τρέλα!
4: Η δουλειά της δεν είναι να ελέγξει αν ένας πολιτικός έκανε ένα τηλεφώνημα. Αυτό είναι δουλειά της ελληνικής δικαιοσύνης. Συγχωρητήρια.
6: Παραφοή.
4: Όχι. Α. Δεν ξέρω. Κατά τη γνώμη μου, ναι. Γιατί θα πω το εξής. Και θα αθωθούν σίγουρα. Μην αλλάξετε αυτό τον ποινικό κώδικα. Θα σου δώσουμε λογαριασμό, κυρία μου, τι θα κάνουμε η νομοθετική εξουσία.
3: Αλλάξατε 6 διοικητές, ναι ή όχι?
4: Προφανώς υπήρχε πρόβλημα.
3: Α, και τότε γιατί?
4: Μα και πάντα υπήρχε, γιατί... και με τον Όλαφ.
6: Να απαντήσει.
4: Ναι, αλλά λοιπόν, επειδή εκατομμύρια και τώρα ακούστε, δεν ήταν δισεκατομμύρια.
3: Ακούστε, θα πήγαινε ποτέ στην ΑΔΕ ο ΠΚΠ εάν δεν είχε παρέμβει η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία? Κυρία Βούλτεψη, σε αυτό απαντήστε. Ναι ή όχι?
4: Τι παρενέβη, καλέ. Μα οι δίκες που γίνονται τώρα και οι καταδίκες είχαν ξεκινήσει πριν γεννηθεί η κοβέση.
3: Ερωτώ, θα πήγαινε.
4: Η κοβέση δεν υπήρχε το
3: 21. Είναι άλλο οι καταδικασμένοι και άλλο οι υπόδικοι.
4: Οι υπόδικοι είναι γιατί θα γινόντουσαν ρεζίλια αν τα πηγαίνανε όλα στο αρχείο. Καλέ, γραφείο τη Συγκρού είχαν και κάναν τα ρουσφέρια. Δύο υπουργοί σας. Δύο υπουργοί σας είχαν γραφείο στη Συγκρού. I got this feeling inside my
1: bones. It goes electric wavy when I turn it on. Ορίστε, για τα κοστολογημένα προγράμματα θέλετε να επαναλαμβανόμαστε τώρα. Τα είπε όλα η κυρία Βάσια Αναστασίου χθες. Τι άλλο θέλετε πια?
7: Έρχονται και μας λένε πόσο κάνει, πόσο κάνει αυτό, πόσο κάνει εκείνο. Τόσο κάνει.
1: Πάρτε άλλη μία, σε παρακαλώ.
2: Τι να τα κάνω.
1: Είναι ό,τι καλύτερο. Ναι, ναι. Δεν υπάρχει.
2: Είναι εξαιρετική ατάκα. Δηλαδή, δεν πει το πε στην εκπομπή μα.
1: Είχε το ύφος.
2: Ναι, μόλις το λέγει την έβλεπα και λέει. Τι θα σε κάνει, πέσα κάτι. Ήταν πέραν την κυρία Ζούκλα. Αυτό θα παίξει, λέω, το καταλάβαμε.

0: μιλώ εγώ στο μύθο.
1: Έρχονται και μας λένε πόσο κάνει, πόσο κάνει αυτό, πόσο κάνει εκείνο, τόσο κάνει.
2: Έλεος πια. Έχουμε
3: τώρα, τα έχει πει όλα.
2: Λοιπόν, τα λέει όλο το στέλεχος του Πασόκ, παιδιά.
3: Ναι, αλλά είναι γραμμή. Τώρα, η κυρία Αποστολάκη το ίδιο ακριβώς είπε σήμερα σε συζήτηση για το καθολογημένο πρόγραμμα.
2: Χειρονομία να μην δούμε μόνο.
4: Θυμήθηκε τη 13η σύνταξη. Και τσακωνόμαστε τώρα εδώ πέρα, προσέξτε. Τσακωνόμαστε εδώ πέρα για κάτι το οποίο, συγγνώμη, ένας πρωτοετής φοιτητής οικονομικών, για να μην πω ένας μαθητής δικαίου, μπορεί να το υπολογίσει πάρα πολύ εύκολα πόσο κάνει, πόσο κοστίζει.
0: Προφανώς και ταυτόχρονα δίνουμε και την κοστολόγηση. Αλλά αυτή η λογική ενός πρωθυπουργού που μας πονάει, που μας πονάει το δάχτυλο και μας λέει πόσο κάνει και πόσο κάνει, κάποια στιγμή πρέπει να τελειώσει.
3: Να το, η κυρία Πασαλάκη το πες άλλο τόνο απλά. Πόσο κάνει, πόσο κάνει, πρέπει να τελειώσει.
2: Θέλω να διαβάσω δύο μηνύματα πάρα πάρα πολύ. Επιτρέψτε μου, σας παρακαλώ, και ευχαριστούμε, παιδιά, που με το που ανοίγει μια κουβέντα εδώ, την κάνουμε, τι να πω, την απογειώνεται.
3: Λύσα.
2: Δημήτρης, Γιάννη, μία από τα ίδια. Και εγώ μετρούσα τα μπάνια και τα παγωτά. Φαντάσου εικόνα, χρυσό 80 στη θρυλική λούτσα.
3: Ναι.
2: 30 λεπτά ποδαρόδρομο στο λιοπύρι από το σπίτι τη
3: Κάλτσα. Ναι.
2: Ράτζο στο μπαλκόνι με αουτάν και φιδάκι.
3: Φιδάκι, εγώ θυμάμαι μόνο.
2: Ατελείωτο ποδήλατο στου χωματόδρομου. Παγωτό Lucky Cup με το δωράκι
3: ναι,
2: αυτοκόλλητα. Πανίνι Μουντιάλι Ευρωπαϊκό. Και βαλιτά βραδιά.
3: Μπλεκ, εννοείται πολύ μπλεκ. Και εγώ διάβαζα πολύ μπλεκ.
2: What's that?
3: Περιοδικό.
2: Okay.
3: Καρτούν.
2: Και
3: το μπλεκ.

0: Τρουένο δεν ξέρω τι είναι, αλλά Black. Black διάβαζα πολύ και ωραία. Τώρα θα τρελάνω κάποιος. Και Eric Castell. Eric Castell. Ήταν ποδοσφαιρικό αυτό καρτούν. Καλά, εντάξει.
1: Τι ήταν,
0: εντάξει. Εντάξει, εντάξει, ποδοσφαιρικό καρτούν. Εντάξει, εντάξει.
1: Καλό, καλό.
0: Άστο. Ωραία. Ήταν παίκτη της Μπαρτσελόνα. Άλλο πράγμα.
1: Άκου τι στέλνει τώρα ο φίλος εδώ. Καλησπέρα, παιδες. Το βασικό πρόβλημα με τους εγγλέζικους γάμους δεν είναι το φαγητό, αλλά οι ατελείωτοι λόγοι από γονείς, αδέλφια, φίλους, κουμπάρους, μπατζανάκηδες, τη δασκάλα του χωριού, τον προπονητή κολύμβηση που είχε ο γαμπρός όταν ήταν 7 χρονών κλπ. Αυτό μπορεί να διαρκέσει το λιγότερο μία μισή ώρα μέχρι και 3 ώρες. Και αν δεν είσαι και πολύ φίλος με το ζευγάρι, δεν πιάνεις και κανένα αστείο, οπότε μιλάμε για καταστροφή.
0: Όχι,
1: εντάξει,
0: φίλε.
1: Αυτό είναι όντως καταστροφή.
0: Όχι, φίλε. Όχι.
1: Και επίσης και αυτό είναι cringe. Για ποιο, επειδή παντρεύεται την ήθη και ο γαμπρός, πρέπει να θυμηθούν τώρα τα παιδικά τους χρόνια ή αυτό με τις φωτογραφίες επίσης. Είναι πάρα πολύ ωραίο. Πάρα πολύ τις φωτογραφίες. Και με το βιβλίο των ευχών. Έχω γράψει σε πάρα πολλά βιβλία. Αυτό με το βιβλίο των ευχών μου αρέσει. Μου θυμίζει τα λευκόματα που είχαμε.
0: Το έχει διαβάσει κάποιος ποτέ.
1: Ή τα αφιερωτήρια.
0: Το διαβάζει κάποιος το βιβλίο των ευχών.
1: Δεν ξέρω.
0: Μετά, τι κάθε να μην αχ, τι ωραία αρχή μας έκανε.
1: Συμφωνήξ, τι ήταν.
0: Ναι, ναι, και αυτά και αυτά.
1: Αντιρρήξη συμφωνή. Ναι, ναι, ναι. Ωραία. Σταμάτα να μου δείχνεις γιατί ξέρω τι πρέπει να κάνουμε. Υπάρχει
0: δεν σου δείχνω τίποτα, εγώ δεν ξέρω τι λες.
1: Κορυφαίες αθλητικές διοργανώσεις που φέρουν κυρίες και κύριοι την υπογραφή της Big Win. Το Spetses Mini Marathon, το Spetsathlon και το Spetses Classic Yacht Regatta αποτελούν μέρος της διαρκούς στήριξης της Big Win στον ελληνικό αθλητισμό. Περισσότερα για τις δράσεις και τις χορηγίες της Big Win θα βρείτε που αλλού στο bigwincares.gr. Τι είναι πάλι αυτό που τραγουδάς όλη μέρα?
2: Η επιτυχία του καλοκαιριού.
1: Δηλαδή
2: το Σύμπα. Πλάς δροσιά, πλάς άνεση, πλάς εξοικονόμηση.
1: Πλάς.
2: Κλιματιστικά το Σύμπα. Και απολαμβάνεις κορυφαία απόδοση, μοναδική άνεση και εξοικονόμηση ενέργειας. Το Σύμπα. Κλιματιστική υπεροχή Α3+.
3: Το καλοκαίρι φέτος ξεκινάει από τη Ραφίνα. Δύο νέα δρομολόγια σας ταξιδεύουν απευθείας στην Τίνο και την Πάρο. Καθημερινές πρωινές αναχωρήσεις με τα αγαπημένα σας σπηλιά Super Ferry και η Κατερίνη Πι. Από Ραφίνα για Τίνο, απευθείας στις 8:05 το πρωί και από Ραφίνα για Πάρο, απευθείας στις 8:35. Καθώς επίσης και καθημερινές αναχωρήσεις απευθείας για Ραφίνα. Από Τίνο στις 5 το απόγευμα τις καθημερινές και στις 6 τα Σαββατοκύριακα και από Πάρο απευθείας προς Ραφίνα στις 3 και 10 το μεσημέρι. Και αν επιστρέψεις αυθημερών θα έχεις έκπτωση 30%. Golden Star Ferries και Fast Ferries. Μαζί σας ταξιδεύουμε εκεί που χτυπά η καρδιά του καλοκαιριού.
4: 10, 9, 8, 7, 7. Zikr 7GT. Η αντίστροφη μέτρηση τελείωσε. Η στιγμή έφτασε. 646 ύπη, 0% σε μόλις 3,3 δευτερόλεπτα. Σκανδιναβικό design. Απόλυτη προσοχή στη λεπτομέρεια. Ανακαλύψτε και οδηγήστε το εντυπωσιακό Zikr 7GT στο Zikr Experience Store, Λεωφόρος Κηφισίας 87, Κόμβο Ζαμαρουσί. Zikr. Time for change.
5: Αγάπη μου, καλά νέα! Εγκρίθηκε το εξοικονομώ μας.
6: Εγκρίθηκε! Επιτέλους! Δεν μου λες, πού θα με πας να το γιορτάσουμε?
5: Στην Ευρώπα! Έρχομαι τώρα από το σπίτι και σε παίρνω.
7: Μπήκε στο εξοικονομώ, γιόρτασέ το στην Ευρώπα. Με 560 πιστοποιημένους αποκλειστικούς συνεργάτες, 2.000 κατασκευαστές με το σήμα Ευρώπα σε όλη την Ελλάδα, εξειδικευμένη τηλεφωνική υποστήριξη και υπηρεσία τεχνικού ελέγχου για την πιστοποίηση της σωστής λειτουργίας. Εξοικονομώ με συστήματα αλουμινίου Ευρώπα.
8: Στο New York College εκπαιδεύουμε τον ψηφιακό πολίτη που θα κυριαρχήσει στη νέα εποχή.
9: Εδώ οι σπουδές πληροφορικής σε τεχνητή νοημοσύνη, machine learning και κυβερνοασφάλεια σημαίνουν

Πτυχία με επαγγελματική ισοδυναμία, master classes σε AI και robotics labs, διεθνείς πιστοποιήσεις και άμεση διασύνδεση με την αγορά εργασίας. New York College. Next Level You. Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πράγα. nyc.gr.

0: Λοιπόν, συνεχίζονται, παιδιά. Οι...
1: Ναι, ρε, παιδιά, με του γάμου.
0: Συνεχίζονται.
1: Τι τρελά έχετε πάθει.
0: Λοιπόν, καλά. Μπλεκ, Ρίκ Καστέλ και Superboy.
1: Καλά. Ποιο είναι το Ρίκ Καστέλ, ποιο θέλει.
0: Μπράβο
1: του. Ρε φίλε, το Ρίκ Καστέλ ήταν το αγαπημένο μου. Βλέπω εδώ και ο Άρης Γαλανόπουλος. Και Μικρό Ήρωα διαβάζαμε τα πρώτα χρόνια. Ναι, εντάξει. Είναι πιο παλιό ο Μικρός Ήρωας, αλλά πολύ ωραίο, όντως.
0: Και Περιπέτεια Κάπτεν Μάρκ Γιάννη.
1: Ναι, ναι.
0: Λέει ο Σάββας.
1: Ναι, ναι.
0: Αγόρι και Βαβούρα.
1: Σωστά.
0: Λέει ο Γιάννης.
1: Εννοείται.
0: Και επίσης, ο φίλος μας ο Κρητικός, λοιπόν, με τα καλοκαιρινά μεσημέρια. Όταν ήμουν μικρός, μετά το φαΐ και το καρπούζι, έπρεπε να πέσουμε οπωσδήποτε για σιέστα. Αυτό δεν καταλαβαίνω γιατί έπρεπε να γίνει.
1: Ναι, ρε.
0: Εγώ την περνούσα διαβάζοντας κόμιξ, υπήρχε
1: η ιεραρχία.
0: Ήμουν πολύ χαρούμενος αν είχα Αστερίξ.
1: Ναι, τέλεια.
0: Λιγότερο με Μίκι Μάου.
1: Τα Μίκι Μάου, το κανονικό Μίκι Μάου ήταν ξενέρωτο, ναι.
0: Και τελευταία ερχόταν Ποπάι Σεραφίνο Μπλεκ.
1: Ποπάι τρελανόμουνα.
0: Ναι, και εγώ το είδα.
1: Έχεις δίκιο, αλλά το Αστερίξ και Λούκι Λούκ ήταν η συντροφιά μου τα μεσημέρια. Τα καλοκαίρια.
0: Πριν αρκετά χρόνια ο φίλος ο Ανώνυμος, φύγαμε με τη μέχρι τότε σύντροφό μου, πήγαμε σε Αιχέλες, κάναμε το γάμο μας, μόνο εμείς οι δύο ή κανένας άλλος, γιατί στην τελική είναι μόνο για το ζευγάρι και για κανέναν άλλον.
1: Βρες το τραγούδι, μπορείς. Της Πολίνας. Έχουμε ακούσει πάρα πολύ καιρό. Τι τραγουδάρα, αυτό το τραγούδι, τι σουξέ είχε κάνει εκείνη την περίοδο. Και απορώ πραγματικά. Γιατί?
0: Με ποιο θέμα?
1: Γιατί έχει κάνει τέτοιο σουξέ?
0: Γιατί να μην κάνει?
1: Όχι, είναι χαριτωμένο τραγούδι, είναι αυτά τα χαριτωμένα τραγούδια, αλλά δεν ήταν ούτε μπουζουκλερί, ούτε τίποτα. Ήτανε αυτό.

0: Πάντως και τότε για να πας σε χέλια, πρέπει να πουλήσεις το ψυγείο.
1: Ναι.
0: Έτσι, να πουλήσεις πράγματα, να δώσεις σκύλο σε κάποιον προφανώς. Δεν είχαν όμως πάρει φυσικό ήχο σκύλου. Πήραν από αρμόνιο.
1: Από αρμόνιο.
0: Ναι. Δεν γράψανε ένα φυσικό ήχο σκύλου. Ένα γάβισμα, ρε παιδί μου.
1: Ο φίλος μας εδώ ήδη με το που άκουσε την πρώτη νότα, μου στείλε το έχω μαρκάρει στο χάρτη καιρό.
0: Ναι,
1: ένα
0: ναι.
1: Νησί πονηρό.
0: Φλαμερό.
1: Γεια σου, αγαπημένοι μας. Πάντα στέλνει και στέλνει να σε πειράζει ένα και πάρα πολύ. Είσαι αγαπημένος. Το πλαίσιο δεν έχει social media. Οπότε. Υπάρχει μια δυσκολία.
0: Έρχονται
1: σε μένα και τα μεταφέρω.
0: Εντάξει, εντάξει.
1: Γραμματική υποστήριξη.
0: Α, το μωρέ και εσύ.
1: Λοιπόν, πάμε τώρα. Α, ο Γιώργος, εκτός από Captain Mark, διαβάζαμε και Ombrax.
0: Ombrax, ναι, βέβαια.
1: Επίσης, Αστερίξ και Οβελίξ.
0: Ombrax ήταν το ψευδόνιμο μου στο σχολείο.
1: Ναι.
0: Υπέγραφε έτσι κάποτε. Ombrax 13.
1: Λοιπόν, και ο Αβραάμ έχει πει το καλύτερο, παιδιά. Έχει, εντάξει, το καλύτερο. Λέει, σε γάμο Άγγλων σηκώθηκε ο πατέρας μου και χόρευε με τα χέρια σε στυλ I like to move it, move it. I like to move it, move it. Τον αντέγραφαν 100 Άγγλοι και εμείς είχαμε πεθάνει στα γέλια. Φαντάσου 100 Άγγλοι. Όνειρο ήταν και σήμερα και κάπου εδώ θα σας αφήσουμε γιατί έρχονται οι ατέριαστοι.
0: Έρχονται ατέριαστοι και θα τους πάρουμε και αυτούς να πάμε στα Honda Center, να ξέρεις. Θα πάρουμε Boss Burberry.
1: Με τα γόρια.
0: Καρολίνα Χερέρα και Κλοέ. 35% αρώματα. Δικά τους αρώματα για τα κορίτσια τους. Θα πάρουμε για εσάς αρώματα. Θα πάρουμε για εμάς μόνο στα Honda Center.
1: Τα λέμε αύριο Τετάρτη. Yes. Φορέστε λευκά ρούχα.
0: Άρα, ναι.
1: Πάρτε νερά παγωμένα. Να ενυδατώνεστε όσο περισσότερο γίνεται. Πώς έκανε στο Mundial το Hydration Break.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Έτσι χρειαζόμαστε breaks οπωσδήποτε για να διαχειριστούμε τη ζέστη. Αύριο πιο δύσκολη μέρα στην Αττική, αλλά θα το ξεπεράσουμε. Μακάρι να είναι μόνο αυτό το τρίμερο και να μην έχουμε άλλα. Να προσέχετε. Καλό σας απόγευμα. Την αγάπη μας έχετε πάντα. Γεια σας.
0: Άντε, γεια σας.

0: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Σπούδασε στη νούμερο 1 σχολή επαγγελμάτων υγείας στην Ελλάδα. Νοσηλευτική, φυσικοθεραπεία, βοηθός φαρμακείου, οπτομετρία, μικροβιολογία, διασωστική. Εξειδίκευση σε υπερσύγχρονα εργαστήρια με κορυφαίο διαγνωστικό εξοπλισμό. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση.
1: Τώρα οι καλοκαιρινές προσφορές Nissan Summer Sales σε ταξιδεύουν. Απόκτησε Nissan Juke μόνο από 20.990 ευρώ και Nissan Qashqai μόνο από 27.990 ευρώ. Επισκέψου μια έκθεση Nissan έως 31 Ιουλίου και φύγε με το νέο σου αυτοκίνητο.
2: Καλοκαίρι με ομορφιά, μόδα και στυλ στα Hondo Center. Απολαύστε τον ήλιο και τη θάλασσα με στυλ και προστασία. Ανακαλύψτε μεγάλη ποικιλία σε αντιλιακά για πρόσωπο και σώμα, αλλά και εντυπωσιακά μαγιό που θα απογειώσουν την καλοκαιρινή σας εμφάνιση. Όλα τα αγαπημένα σας beauty brands, μαγιό και beachwear για summer looks που ξεχωρίζουν. Επισκεφτείτε ένα πολυκατάστημα Hondo Center δίπλα σας και ζήστε την απόλυτη εμπειρία καλοκαιρινού shopping.
3: Hondo Center. Υπέροχο ταξίδι ομορφιάς. Hondo Center.
4: 14 Σεπτεμβρίου στο Καλλιμάρμαρο η μεγάλη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε. Μάνος Λοΐσος. Ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία. Συμμετέχουν αφιλοκερδός Δήμητρα Γαλάνη, Γιάννης Διονυσίου, Γιώργος Νταλάρας, Βασίλης Παπακοσταντίνου, Μίλτος Πασχαλίδης, Μαρίνα Σάτι, Κώστας Τριανταφυλίδης, Ελένη Τσαλικοπούλου, Νεφέλη Φασούλη. Εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο olimazimborume.gr.
5: Η ώρα είναι 5.

0: 100,3.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, Δελτίο Ειδήσεων στις 5 με τη Μαρία Γιώργαρη. Σε πλήρη επιχειρησιακή ετοιμότητα τίθεται αύριο ο κρατικός μηχανισμός λόγω του ακραίου κινδύνου πυρκαγιάς κατηγορίας 5 που προβλέπεται σε Αττική, Βιωτία, Φθιώτιδα, Αργολίδα και Κορινθία. Τόσο η Επιτροπή Εκτίμησης Κινδύνου όσο και το συντονιστικό όργανο πολιτικής προστασίας τονίζουν ότι ιδιαίτερα δυσμενείς πυρομετεωρολογικές συνθήκες που θα επικρατήσουν με πολύ υψηλές θερμοκρασίες, ενισχυμένους ανέμους και ιδιαίτερα χαμηλά επίπεδα υγρασίας δημιουργούν συνθήκες ακραίας επικινδυνότητας για την εκδήλωση και την ταχεία εξάπλωση δασικών πυρκαγιών. Φέτος είναι η πρώτη φορά που περιοχές της χώρας θα βρίσκονται στην ανώτερη βαθμίδα της κλίμακας για κίνδυνο πυρκαγιάς. Πολύ ψηλός κινδύνος κατηγορίας 4 προβλέπεται και για αρκετές περιοχές της ηπειρωτικής και νησιωτικής χώρας. Απαγόρευση κυκλοφορίας τίθεται σε ισχύ από αύριο το πρωί ως το πρωί της Πέμπτης στη Θεσσαλονίκη, στο δάσος του Σεϊχσού, στις δασικές εκτάσεις Ωρεοκάστρου, Θέρμης και το δασόκτημα Πανοράματος λόγω υψηλού κινδύνου εκδήλωσης πυρκαγιάς. Φωτιά εκδηλώθηκε νωρίτερα σε αγροτοδασική έκταση στην περιοχή Βορίζια, στο Ηράκλειο Κρήτης. Εστάλει μήνυμα στους κατοίκους της περιοχής να είναι σε ετοιμότητα. Ενισχύθηκαν οι δυνάμεις της πυροσβεστικής στη φωτιά που παραμένει σε εξέλιξη σε αγροτοδασική έκταση στο Αβάμι Επιδαύρου. Χωρίς ενεργό μέτωπο είναι φωτιά στο Βαρθολομιό Ηλίας. Σε πλήρη επιχειρησιακή ετοιμότητα εν όψη του καύσωνα βρίσκονται το ΕΚΑΒ και το Εθνικό Σύστημα Υγείας, σύμφωνα με τον Υφυπουργό Υγείας Μάριο Θεμιστοκλέος. Ο κ. Θεμιστοκλέος κάλεσε τους πολίτες, ιδιαίτερα όσους ανήκουν στις ευπαθείς ομάδες, να τηρούν τα μέτρα προστασίας και διαβεβαίωσε ότι μέχρι στιγμής δεν παρατηρείται αυξημένη πίεση στις υγειονομικές δομές. Για τις ευπαθείς ομάδες, επανέλαβε την ανάγκη αποφυγής της έκθεσης στον ήλιο από τις 11 το πρωί έως τις 5 το απόγευμα. Κλειστό για τους επισκέπτες. Θα παραμείνει αύριο το φαράγγι της Αμαριάς και από τις δύο εισόδους του λόγω των υψηλών θερμοκρασιών. Καλά στην υγεία τους είναι οι δύο Ελληνοαμερικανοί τουρίστες που δέχθηκαν επίθεση με μαχαίρι το πρωί στην περιοχή της Ακρόπολης, όπως δήλωσε ο Γενικός Γραμματέας του ΕΟΤ, Ανδρέας Φιωρεντίνος. Σήμερα αναμένεται να πάρουν εξιτήριο. Τόνισε επίσης ότι η ασφάλεια των επισκεπτών της χώρας μας αποτελεί απόλυτη προτεραιότητα, επισημένοντας πως το σημερινό ήταν ένα μεμονωμένο και εξαιρετικά λυπηρό περιστατικό, το οποίο αντιμετωπίστηκε άμεσα από την ελληνική αστυνομία. Ο δράστης της επίθεσης συνελήφθη. Σύμφωνα με όσα έχουν γίνει γνωστά, είναι Έλληνας 60 ετών, αντιμετωπίζει ψυχιατρικά προβλήματα, ενώ έχει ποινικό παρελθόν, καθώς τον Ιούνιο είχε συλληφθεί για εξύβρεση στην Κυψέλη και το 19 είχε συλληφθεί στο Σύνταγμα για κατοχή μαχαιριού. Σε εξέλιξη βρίσκονται οι ελέγχοι της τροχέας και της Δημοτικής Αστυνομίας για τη χρήση των ηλεκτρικών πατινιών στους κεντρικούς δρόμους της πρωτεύουσας. Σήμερα είχε στηθεί μπλόκο στη λεωφόρο Αμαλίας, ακριβώς μπροστά από το Ζάπιο, αλλά και στην Ομόνια, όπου οι αστυνομικοί της τροχιάς προχωρούν σε εντατικούς ελέγχους των αναβατών. Αξιωματούχος της τροχιάς ανέφερε ότι μέχρι νωρίς το μεσημέρι είχαν βεβαιωθεί 6 παραβάσεις, οι 5 για κράνος και η 6η για υπέρβαση ταχύτητας. Περισσότεροι από 600 πυροσβέστες και στρατιώτες και 29 αεροσκάφη δίνουν μάχη για 6η μέρα με την τεράστια πυρκαγιά που μένεται βόρεια της Μαδρίτης. Οι φλόγες έχουν καταστρέψει 290.000 στρέμματα γης στην επαρχία Γκουανταλαχάρα, περίπου 100 χιλιόμετρα βόρεια της Ισπανικής πρωτεύουσας. Σύμφωνα με τους πυροσβέστες, 34 απομονωμένοι οικισμοί εκενώθηκαν και συνολικά 1.200 άνθρωποι έλαβαν εντολή να εγκαταλείψουν τα σπίτια τους. Δύο τάνκερ που μεταφέρουν σαουδαραβικό πετρέλαιο με προορισμό την Κίνα και την Ινδία έκαναν αναστροφή στην Ερυθρά Θάλασσα σήμερα και κατευθύνονται προς το Σουέζ. Έπειτα από την προειδοποίηση που απίφθηναν οι αντάρτες Χούθη προς τις ναυτιλιακές εταιρείες, χθες οι Χούθη κηρύξαν ναυτικό αποκλεισμό της Σαουδικής Αραβίας, ανοίγοντας νέο μέτωπο στο πόλεμο των ΗΠΑ κατά του Ιράν και αυξάνοντας τις απειλές κατά της παγκόσμιας ενεργειακής τροφοδοσίας και του εμπορίου στην περιοχή του κόλπου. Οι ναυτιλιακές εταιρείες δεν θα πρέπει να φορτώνουν ή να ξεφορτώνουν σε λιμάνια της Σαουδικής Αραβίας, καθώς κινδυνεύουν να γίνουν στόχος επιθέσεων, τονίζεται σε email που εστάλει σήμερα στις εταιρείες από τους Χούθη. 34 μετανάστες που επέβαιναν σε Λέμβο εντοπίστηκαν και διασώθηκαν από σκάφος της Frontex στη θαλάσσια περιοχή 36 ναυτικά μίλια νότια των Καλών Λιμένων στην Κρήτη, μεταφέρονται στο λιμάνι των Καλών Λιμένων. Μηχανική βλάβη σημειώθηκε σε δεξαμενόπλοιο ελληνικής σημαίας ενέπλες στη θαλάσσια περιοχή 3,5 ναυτικά μίλια βορειοανατολικά της Σκέας. Το πλοίο επιβαίνουν 24 μέλη πληρώματος. Στην περιοχή μεταβαίνει ρημουλκό πλοίο. Ολοκληρώνουμε το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού. Μας ενημερώνει μετεωρολόγος του ΣΚΑΙ, Χριστίνα Σουζή.
0: Ό,τι καιρό κι αν κάνει, η Ντουροστίκ έχει τα κατάλληλα υλικά για το σπίτι σου.
2: Στην Αττική αύριο Τετάρτη θα υπάρχει ηλιοφάνεια. Άνεμη δυτική, βορειοδυτική 4 με 6 μπόφορ και θερμοκρασία θα κυμανθεί από 25 έως 38 με 39 και τοπικά 40 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη αύριο, κυρίως το μεσημέρι και το απόγευμα, θα σημειωθούν τοπικές μπόρες, ίσως και παροδική καταιγίδα, η θερμοκρασία έως 35 βαθμούς. Γενικότερα, αύριο Τετάρτη, τοπικές βροχές, σύμπόρες και σποραδικές καταιγίδες θα σημειωθούν κυρίως το μεσημέρι και το απόγευμα στην κεντρική, την Ανατολική Μακεδονία και τη Θράκη. Στην υπόλοιπη χώρα, γενικά έθριος καιρός. Οι άνεμοι θα πνέουν δυτική, βόρειο-δυτική 4 με 6 μποφόρ και τοπικά 7. Η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι στα υπηρωτικά έως 39 με 40 και τοπικά 41 με 42 βαθμούς και στα νησιά έως 36 με 38 βαθμούς. Την Πέμπτη, στα ανατολικά υπηρωτικά στις Σποράδες και την Εύβοια, θα σημειωθούν τοπικές βροχές και πιθανώς μεμονωμένες καταιγίδες στην υπόλοιπη χώρα, γενικά έθριος καιρός. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι 4 με 5, στα πελάγη τοπικά 6 μποφόρ και πρόσκαιρα στο ανατολικό νότιο-ανατολικό Αιγαίο σε 7. Η θερμοκρασία θα σημειώσει πτώση σε όλη τη χώρα και θα κυμανθεί σε κανονικά για την εποχή επίπεδα. Τέλος, την Παρασκευή αναμένεται μεταβολή του καιρού με τοπικές βροχές και καταιγίδες σε περισσότερες περιοχές. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή περαιτέρω πτώση, κυρίως στα βόρεια. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
3: Ήρθε η ώρα! Θα θερμομονώσουμε το σπίτι μας εξωτερικά! Το πήρα απόφαση!
4: Κι εγώ, Προκόπη μου, σκέψου πόσο θα ομορφύνει το σπίτι μας και κυρίως πόσα θα μένουν στην τσέπη μας από τους λογαριασμούς.
3: 55% εξοικονόμηση ενέργειας και φθορές ζημιές. Τέλος, με το σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Thermoseal της Durostik. Ρώτησα και το μηχανικό και μου είπε ότι το Thermoseal διαφέρει διότι είναι πιστοποιημένο στην πρώτη κλάση με ασύγκριτη αντοχή. Γιατί δεν πρέπει να παίζεις με την εξωτερική θερμομόνωση του σπιτιού σου.
5: Για να μάθετε περισσότερα, επισκεφτείτε το www.durostik.gr.
6: Durostik. Προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
1: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Ακολουθούν οι ατεριαστοί Χρήστος Κούτρας και Γιάννης Τζούνος.

0: Καλό σας απόγευμα, 5 και 10 πρώτα λεπτά. Γιατί βγάζεις ήχους? Πάω να κάνω μια εισαγωγή, αρχίζεις βγάζεις ήχους πάλι. Τι να κάνουμε εδώ, είμαστε στο στούντιο, έχει 17 βαθμούς.
1: Πόσο έχει?
0: Κρύο έχει εδώ μέσα.
1: Πόσο έχει, Δημητρά? 23. 17 με το 23 έχει 6 βαθμούς.
0: Δεν είναι, δροσιά έχει. Έξω έχει 40, πόσο έχει? Μην πω 40, κάτω από 40 και τα μακούς σου θα βρίζει. Ο Μαγκούλη λέει ότι έχει 40, βρίζει.
1: Ναι, αλλά τα αυτοκίνητα τόσο γράφουν. 40, 41,
0: 30. Εντάξει, παιδί μου, αλλά και εσύ πάνε να κάνω μια εισαγωγή λίγο γλυκιά. Ακούσα από δίπλα.
1: Ένα ακούχα έκανα, απολογούμε.
0: Όχι, δεν κάνει το γουντ, είναι το γουντ, είναι συνεχή η ήχη που βγάζεις.
1: Μήπως είναι η ένταση αναπνοής μου.
0: Άμα έχεις τέτοια ένταση στην αναπνοή, μπορεί να το κοιτάξεις.
1: Γιατί, είναι ηχηρή.
0: Τι είσαι?
1: Ηχηρή.
0: Χειρή, ναι, χειρή.
1: Η κυρία,
0: γιατί χτυπάς?
1: Τι χειρή,
0: υπάρχει με το όμικρον γιώτα, δεν χρειάζεται να με το ήττα. Πάντα στο κακό πάει το μυαλό σου. Ξέρεις, αυτός με παίρνει πάντα τηλέφωνο.
1: Είμαι εγώ, συγγνώμη, θα το πεις, θα σε αφήσω, μην σε νοιάζει. Κάνω εγώ σαγουρούνι.
0: Δεν απαντάει.
1: Πες, Δήμητρα. Γιατί μόνο εσύ είσαι εδώ?
0: Όχι, να μην ρωτήσεις τη Δήμητρα, να μην τη φέρνει σε δύσκολη θέση. Απάντησε ήδη, αν δεν το έχεις καταλάβει.
1: Όχι, δεν το κατάλαβα.
0: Η κυρία Δήμητρα Σταματίου εδώ είναι στην ρύθμιση των μηχανημάτων του ήχου. Στο 2-10-48.
1: Το πήγε από εδώ, το πήγε από εδώ. Δεν μπορεί να
0: εγώ.
1: Το πήγε από εδώ, το πήγε. Πες, είσαι, κάνει αγουρούνι. Τι μα το λε, κάνει ήχου και αυτά και τα λοιπά. Να απαντήσει ο κόσμο ή η Δήμητρα που είναι εδώ. Ορίστε, κάτι την εισαγωγή, δεν ξαναμιλάω.
0: Η κυρία Ρούλα Μετόκη και η κυρία Αργυρό Γεμελιάρη στο 210-48-0-170-174. Η κυρία Κωνσταντίνα Βαρσάμι στη μουσική επιμέλεια. Η κυρία Μελίνα Σαμαραδέλη στη δημοσιογραφική επιμέλεια. Skyradio.gr είναι το site μας. Υπάρχει ένα εικονίδιο που λέει «Πες την άποψή σου». Στα μικρόφωνα μέχρι τις 6, Τζούνο Σκούτρας, θα είμαστε. Εδώ άρχισα να και εγώ να βαριανασένω τώρα με αυτά που ακούω. Τέλος πάντων, λοιπόν, θέλω τίποτα. Πρώτον, έχουμε δημοσκόπηση
1: 28,6.
0: Απ' έξω το 26,8.
1: Αποκλείεται. Τόσο λάθος.
0: Για δες το.
1: Έχει γούστο.
0: Να μου πεις, αποκλείεται.
1: Έχει γούστο. Για είναι δες κατηγορηματικός
0: το.
1: Δηλαδή.
0: Δες το, δες το.
1: 26,8.
0: Ναι, για δες το.
1: Πού, περίμενε, δεν αντιβρώ.
0: Ανταργείς.
1: Αργό. Ναι. Πάση θα τη βρω, συνέχισε.
0: Όχι, θέλω, περιμένω.
1: Έστα υπόλοιπα. Να τη δημοσκόπησα. Κοίτα, 26,8 είναι. Πώς το γράφουν έτσι το 6? Μπερδέ. 26,8, ναι, έχεις δίκιο. Παρακάτω, δεν θα σταματήσουμε τώρα. Ένα δίκιο που έχεις.
0: Πες μας κανένα νέο. Λοιπόν, πάμε παρακάτω. Νομίζω ότι σήμερα.
1: Τα άλλα δεν μας τα πεις.
0: Ποια τα άλλα?
1: Ελλάς 15,8, Πασόκ 10,1. Όχι, τα σχολιάζεις πώς. Ελληνική Λύση 8,9, Κουκουέ 5,9, Ελπίδα 5,3.
0: Ναι, και.
1: Είναι στην πέμπτη θέση από την τρίτη που ήταν σε όλες τις δημοσκοπήσεις.
0: Και τι περιμένετε να κυβερνήσει, δηλαδή? Δεν ξέρω.
1: Όχι, παιδί μου, αλλά είχε στην τρίτη θέση, ήταν. Κάνα 1,5 μήνα, 2 δεν ήταν. Στην τρίτη θέση, κυρία Καριστιανού. Τρίτη, τέταρτη, εκεί ήταν.
0: Είναι η αρχή, μην βιάζεστε λίγο.
1: Και ο ΣΥΡΙΖΑ.
0: Θα τους κάψει ο Μητσοτάκης. Ναι. Σιγά σιγά.
1: Στο 1%.
0: Υπομονή. Σιγά. Κάγκελο και υπομονή που λένε στον υπόδρομο. Κάγκελο και υπομονή. Ναι. Όλους. Εν τω μεταξύ, απορώ και με το Πασόκ.
1: Γιατί απορείς με το Πασόκ?
0: Όχι με τις δημοσκοπήσεις. Βγήκανε χθες από το ΣΥΡΙΖΑ. Συγγνώμη, μας ακούν και στην Κουμουντούρ, δεν κάνει. Βγήκανε χθες από το κόμμα του κυρίου Τσίπρα και είπανε ότι εμείς εντάξει με τα ιδιωτικά πανεπιστήμια, αλλά δεν θα τα καταργήσουμε. Θα τροποποιήσουμε λίγο τον νόμο, αλλά δεν θα τα καταργήσουμε.
1: Και το Πασόκ που κολλάει εδώ.
0: Θα σου πω. Περίμενα από τους Πασόκους να πούν καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι. Να ο εταίρος του κυρίου Μητσοτάκη ονομάζεται Αλέξης Τσίπρας. Συμφωνούν σε περισσότερα πράγματα από ότι με εμάς. Αλλά χαμπάρει ο Τρίφωνας. Εν πάση περιπτώσει, τι άλλο να πω. Δεν έχω να πω. Τι να πω.
1: Δεν το έκαναν εκεί στη Χαριλάου.
0: Όχι, το διάβασαν διαφορετικά. Έτσι, εγώ το σκέφτηκα. Τι να πω. Πάμε στον Χάρη Λεοντάκη, διότι είχαμε σύγκρουση πλοίων.
1: Ναι, το επιβατικό πλοίο με ένα φορτηγό. Χάρη.
2: Το είδαμε και αυτό.
1: Στο λιμάνι της Σούδας. Πώς έγινε?
2: Ναι. Κανείς δεν μπορεί να πει με σιγουριά το πώς έγινε. Γιατί την ώρα που το έλειρο στο επιβατικό πλοίο που εκτελούσε ημερήσιο δρομολόγιο, είναι αυτά τα έκτακτα δρομολόγια που μπαίνουν κάθε καλοκαίρι από τις ναυτιλιακές εταιρείες για να καλύψουν τη ζήτηση που υπάρχει. Εκτελούσε λοιπόν ένα ημερήσιο δρομολόγιο, την ώρα που έφευγε μόλις που είχε λύσει κάβους. Εκείνη την ώρα είχε μπει μέσα στο λιμάνι και εκτελούσε τις μανούβρες για να δέσει το φορτηγό πλοίο, το Ιωσήφ Κάπα. Δεν υπήρξε, φαίνεται, συνεννόηση, δεν υπήρξε καλή επαφή των δύο πλοιάρχων. Αυτό είχε ως αποτέλεσμα το Ελίρος να πέσει πάνω στο Ιωσήφ Κάπα. Ευτυχώς δεν υπήρξαν τραυματισμοί. Στο πλοίο ήταν 100 επιβάτες, 118 μέλη πληρώματος και 34 οχήματα. Και αμέσως ακινητοποιήθηκαν τα δύο πλοία, έδεσαν ξανά. Η δικογραφία προφανώς σχηματίζεται από το λιμεναρχείο Χανίων. Ο νεογνώμονας του επιβατικού πλοίου του Έλυρος έκανε την αυτοψία, έκανε τον έλεγχο. Το πλοίο κρίθηκε αξιόπλο, οπότε εκτελεί το δρομολόγιο προς τον Πειραιά.
1: Ναι, γιατί έχει και δρομολόγιο το βράδυ, το ίδιο πλοίο προς Κρήτη πάλι.
2: Όταν γίνεται ημερήσιο δρομολόγιο στα πλοία της γραμμής, είτε από Ηράκλειο είτε από Χανιά, αμέσως εκτελούν και βραδινό δρομολόγιο. Αντίστοιχα, δηλαδή, το πρωί αναχώρησε πλοίο από τον Πειραιά προς Χανιά για ημερήσιο δρομολόγιο. Τώρα, με εντολή του Υπουργού Εμπορικής Ναυτιλίας, ο κ. Κικίας έδωσε εντολή και βρίσκεται ήδη στα Χανιά ο δεύτερος υπαρχηγός του λιμενικού σώματος, που έχει και την ευθύνη της ναυσιπλοείας, προκειμένου να επιθεωρήσει τις έρευνες, τη δικογραφία που θα σχηματιστεί, να έχει τον πρώτο λόγο για τη δικογραφία. Έχουν επιβληθεί οι διοικητικές κυρώσεις. Το πλοίο, το φορτηγό πλοίο του Ιωσήφ παραμένει και θα παραμείνει δεμένο μέχρι να έρθει στα Χανιά, μέχρι να μεταβεί στα Χανιά ο νεογνώμονας του, προκειμένου να το ελέγξει και να δει αν έχει κάποιο πρόβλημα. Οι πληροφορίες πάντως αναφέρουν ότι ούτε στο συγκεκριμένο πλοίο υπάρχουν ιδιαίτερα προβλήματα.
1: Ευχαριστούμε πάρα πολύ, Χάρη.
0: Καλή συνέχεια. Χάρη, να είσαι καλά. Ο Τάσος μας ενημερώνει. Καλησπέρα, ρε παιδιά. Προαναγγέλει αγανάκτηση. Το καλησπέρα, ρε παιδιά, προαναγγέλει αγανάκτηση. Νέο ψυχικό. Συνεχείς διακοπές ρεύματος. Δεν είχαμε ξεπεράσει αυτές τις παιδικές ασθένειες με τα ΑΠΕ που μπήκαν στο σύστημα? Προφανώς όχι.
1: Μάλλον όχι. Γιατί είχαμε και σε άλλες περιοχές χθες, θυμάστε. Τα Μόρφωση, Ηράκλειο.
0: Λοιπόν, να σας πω ότι από κίνηση δεν έχουμε τίποτα. Όλα καλά είναι τα πράγματα. Εντάξει, κάτι ψηλά τώρα, καταλαβαίνετε. Σε κάτι δρομάκια θα υπάρχει λίγο κίνηση, δεν υπάρχει τώρα. Έχουν φύγει και αρκετοί. Έχουν πάει στα χωριά τους και πολύ καλά κάνουν οι άνθρωποι. Και εγώ εκεί θα ήθελα να είμαι, αλλά δεν μπορούμε ακόμα. Τρεις και σήμερα να τελειώσει και αυτή η σεζόν. Με το καλό να φύγουμε κι εμείς, να φύγετε κι εσείς και όλα καλά. Λοιπόν, εγώ δεν μπορώ αυτές τις εξαγγελίες.
1: Ποιες εξαγγελίες?
0: Ρε παιδί μου, δεν μπορώ. Για την ακρίβεια με πιάνουν τα διαόλια μου. Τώρα ανακοινώνεται Traffic Commander, drones και κάμερες. Πώς θα λειτουργεί το νέο σύστημα για την κίνηση στην Αττική? Έχουν βγάλει και βίντεο. Δείτε και βίντεο. Νέο επιχειρησιακό μοντέλο βασισμένο στην ανάλυση δεδομένων, τεχνολογία, ανθρώπινη κρίση. Θάλαμος επιχειρήσεων, παρακολούθησης και ελέγχου κυκλοφορίας. Είχαμε την παρουσία του κ. Χρυσοχοίδη, τον οποίο εκθιάζουν οι Αμερικανοί και το State Department για την συνεισφορά του στην καταπολέμηση της τρομοκρατίας. Αρχηγός της Ελλάδας, ο κ. Μάλιος, αστυνομικοί διευθυντές, υποστράτηγοι, ιστορίες, χαμός. Mm-hmm. Πώς θα δουλεύει το σύστημα. Αυτό είναι το ένα κομμάτι.
1: Μάλιστα.
0: Δηλαδή, πραγματικά, και εγώ θέλω να μπουν οι κάμερες, να είναι όλα αυτό, να μην διπλοπαρκάρουμε, να μην μπαίνουμε στις λεωφορείες, να μην περνάμε κόκκινα, να φοράμε ζώνες.
1: Δεν είχατε με τις κάμερες, είχατε κάνει με εμάς.
0: Και όλα μαζί.
1: Πρέπει να έχουμε από μια κάμερα πάνω από το κεφάλι μας.
0: Όταν έχεις την κάμερα.
1: Φοβάσαι.
0: Πώς. Ναι. Δηλαδή, ξαφνικά στη συγκρού που ξέρουν όλοι ότι έχει κάμερες, πριν από 8-10 μήνες με περνάγανε 150 χιλιόμετρα. Τώρα βλέπεις αριστερή λωρίδα 90. Και εγώ το ίδιο. Ό,τι, λέει, ό,τι λέει το όριο. Έχει κάτι περίεργα όρια, βέβαια. Δηλαδή τελειώνει το 90, σε βάζεις το 60, μετά σε ξαναβάζεις το 70 από 10 μέτρα. Μπας περιπτώσει, το ξεπερνάμε και αυτό.
1: Δοκιμάστε να γλάσεις.
0: Αν το ξεπεράσουμε και αυτό.
1: Ωραία, ναι. Αλλά το δεύτερο ποιο είναι?
0: Μ' αρέσουν πάρα πολύ εμένα αυτά. Πολύ ωραίο αυτό που θα κινητοποιείται, ακρίβεια, κυκλοφοριακό στο λεκανοπέδιο. Έχει βγάλει ο Χρυσοχοίδης τροχονόμους έξω.
1: Αλήθεια,
0: πολύ καιρό τώρα, πολλούς μήνες. Νομίζω ότι το βιώνουμε αυτό και το πρωί και το απόγευμα.
1: Λες για την κίνηση και τις διασταυρώσεις ή για τις κλήσεις? Γιατί σήμερα για παράδειγμα κόβαν κλήσεις για τα πατίνια.
0: Όχι, δεν λέω για τις κλήσεις για τα πατίνια. Λέω για την κίνηση και τις διασταυρώσεις να φεύγει ο κόσμος.
1: Ναι.
0: Που mm-hmm. είναι πολύ σωστό όλο αυτό που γίνεται. Έχουν γίνει 1.572.000 αλκοτέστ. Πάρα πολύ σωστό.
1: Αυτό πολύ σωστό.
0: Βγαίνεις να πας έξω και βλέπεις ότι οι περισσότεροι κυκλοφορούν στις παρέες με ταξί πια τα βράδια. Τόσο πολύ που δεν βρίσκεις ταξί. Δηλαδή, πατάς πλατφόρμες, δεν βρίσκεις ταξί. Τέλος πάντων.
1: Μάλιστα. Αυτό είναι το ένα κομμάτι.
0: Πολύ ωραίο αυτό.
1: Μάλιστα.
0: Να το κουμπώσουμε. Αυτό είναι το. Για μένα αυτό. Να σου πω. Αυτό είναι το σαμάρι. Γιατί το λέω. Πάνε να φτιάξουμε πρώτα τους δρόμους.
1: Καλά το πας.
0: Αυτό πιστεύω εγώ. Λέω ότι δεν πιστεύω. Να φτιάξουμε τους δρόμους.
1: Ναι.
0: Να φτιάξουμε το φωτισμό. Να φτιάξουμε τις κολόνες. Να φτιάξουμε τα κράσπεδα. Να μην έχεις σύμβαση με το φαναρτζή και το συνεργεία όπου κυκλοφορείς. Από οπτικές ίνες, έργα, δήμους, αυτό.
1: Και μετά.
0: Κουμπώστε το Star Trek.
1: Όσο
0: δηλαδή, άμα κάνεις παράβαση να βγαίνει ο Darth Vader μπροστά και να σου λέει, έλα εδώ, θα σε καθαρίσω με το φωτόσπαθο.
1: Μάλιστα. Δηλαδή, εσύ μας λες ότι κάποιος που χρησιμοποιεί τη λεωφορείο-λωρίδα ενώ δεν θα έπρεπε.
0: Ναι.
1: Αν ο δρόμος ήταν γυαλί, δεν θα τη χρησιμοποιούσε.
0: Όχι, δεν λέω αυτό.
1: Εάν κάποιος παρκάρει παράνομα,
0: δεν
1: το κράσπεδο ήταν
0: όχι,
1: παράνομο.
0: Δεν λέω αυτό.
1: Α.
0: Λέω ότι η κατάσταση του οδικού δικτύου
1: Άθλια.
0: Δείχνει έναν σεβασμό σε μένα που είμαι χρήστης του.
1: Συμφωνώ πολύ.
0: Εγώ που είμαι χρήστης του οδικού δικτύου,
1: ναι.
0: δυστυχώς στη χώρα που είμαστε, είναι ανεξάρτητο από τις παραβάσεις. Αλλά ακούω για τις παραβάσεις, για τις αυτό, για τις... Ρε παιδιά, πάμε να κάνουμε τα βασικά. Να γίνει και αυτό. Να γίνει και το άλλο όμως.
1: Όχι, βεβαίως να γίνει αυτό, γιατί είναι την προστασία
0: μας. Η μισή δρόμη της Αττικής είναι σαν ελβετικό τυρί, ρε φίλε.
1: Τώρα προς επίρρωσαν αυτόν που λες για επιβεβαίωση.
0: Δεν έχει σχέση με τις... Μην παρεξηγηθώ. Δεν έχει σχέση με τις... Καλά κάνουν και τις παραβάσεις και τις κάμερες και τη διαχείριση και όλα, ναι. Αλλά βοηθάτε μας λίγο και με το άλλο. Φτιάξτε τους δρόμους χαρτί και κάντε ό,τι θέτε.
1: Προχθές άνθρωπος στην περιοχή μου εκεί λίγο προς τα έξω από την περιοχή και τα λοιπά, πήρε το ψαλίδι στο χέρι. Από, πρόσεξε, ουσιαστικά νεροφάγωμα. Δεν ήταν δρόμος ο οποίος είχε σιγά σιγά είχε φαγωθεί. Γκουπ, γκαπ, τέλος. Δηλαδή, όταν έχουμε αυτό το οδικό δίκτυο, και δεν είναι μόνο τώρα σε ένα στενό, σε κάποια συνοικία ή οτιδήποτε, που και εκεί είναι απαραίτητο, γιατί ο άλλος πάει στο σπίτι του. Δεν το συζητάμε. Αυτό είναι της τοπικής αυτοδιοίκησης, των Δήμων, οπότε κάνουν ασφαλτοστρώσεις κτλ. Αλλά και οι κεντρικοί δρόμοι. Επίσης έχουν πολλά προβλήματα και αιώνιο πρόβλημα εδώ και 30 χρόνια που ξεκινήσαμε αυτή τη δουλειά που δεν μπορούμε να κάνουμε ίσιο το φρεάτιο με την άσφαλτο.
0: Με τίποτα ρε. Πολύ, πολύ δίκιο. Με τίποτα. Με τίποτα.
1: Ποτέ.
0: Με τίποτα.
1: Ποτέ. Ή θα είναι πάνω
0: πολύ δίκιο, την άσφαλτο. Πολύ δίκιο αυτό που λες.
1: Ή θα κάνει το ένα τρόπο γκντουκ και γκντουκ γκντουκ. Φαντάζομαι το αντιμετωπίζετε όλοι. Εγώ δεν έχω καταλάβει γιατί. Δεν είμαι όμως μηχανικός.
0: Ένας γείτονας εκεί κάτω το σπίτι μου έχει ένα φρεάτιο. Οπότε παίρνω και αυτοκίνητο, άκουγες. Χτύπαγε το μαντέμι με το μαντέμι. Κτακ. Τρεις τα ξημερώματα, παίρνω και αυτοκίνητο. Κτακ. Κατέβηκε μια. Πήρε τηλέφωνα, έκανε αυτό, δεν ερχόταν κανένας.
1: Ναι.
0: Πήγε και πήρε λάστιχα. Έφερε ένα άλλο φίλο του. Σηκώσαν το μαντέμι
1: το
0: με αγώνα.
1: Ναι, είναι πολύ βαρύ πράγμα αυτό.
0: Και το κάνανε όλο γύρω-γύρω. Και μου λέει, σου λείπει κάτι αυτές τις μέρες. Όχι, του λέω, τι. Δεν ακούσει τον κντοπ, μου λέει.
1: Άστο,
0: γιατί του λέω, πάμε να σου δείξω, μου λέει τι έκανα. Μα ξύπναγε το βράδυ,
1: δεν είναι αυτό. Αυτό το πράγμα είναι φοβερό. Και το άλλο, το οποίο φαντάζομαι ότι σιγά σιγά θα αλλάξει, γιατί νομίζω υπάρχουν κάποια πρόστιμα. Οι Δήμοι έχουν. Ποια για τον κύριο Ρούσο, δεν έλεγε στο Χαλάνδρη. Είναι αυτό με τις γραμμές, με τα σταυρόλεξα. Το ζει εσύ στην περιοχή σου, το ζουν κι άλλοι. Περνάει ο Τζούνος, κόβει. Περνάει ο Κούτρας, ξανακόβει. Γίνεται σαν να είναι.
0: Τις επόμενες μέρες λογικά πρέπει να στείλω να κάνουμε ένα ζωντανό από εκεί.
1: Από το Σταυρόλεξο.
0: Μα υπάρχει ένας δρόμος ο οποίος έχει 9 φέτες.
1: Αυτό δεν είναι δρόμος τώρα. Πώς θα οδηγείς
0: εκεί. 9 φέτες ξεχωριστές.
1: Ναι, δεν θα κάνεις ραλί μέσα στην
0: εταιρεία. Δεν φταίνει η εταιρεία. Δεν μπορείς να το φέρεις στο ίδιο. Δεν φταίνει.
1: Όμως, αν αυτό που έκανε ο Δήμαρχος Χαλανδρίου ισχύει και τους είπε, μάγκες, 6 μήνες, κάντε το όπως θέλετε.
0: Σε κάποιους δρόμους ισχύει.
1: Ναι, κάντε το όπως θέλετε. Σε 6 μήνες, εάν δω ότι είναι αυτό, θα σας ασφαλτοστρώσετε όλο το δρόμο, η δική μου προσωπική άποψη είναι ότι είναι σωστό.
0: Σωστό είναι.
1: Πολύ σωστή κίνηση.
0: Εννοείται.
1: Να ξέρουμε, δηλαδή και οι πολίτες μπορούν να ενημερωθούν ότι από την πρώτη του τάδε μήνα μέχρι την πρώτη του άλλου μήνα θα έχουμε αυτή την ιστορία και μετά τα πράγματα θα είναι ομαλά.
0: Ο Σπύρος λέει: κύριε Κούτρα, οι υποδομές είναι κακές, αλλά αυτό δεν δικαιολογεί τους παραβάτες. Αν και καταλαβαίνω τι λέτε, καλύτερα να αποφεύγετε σχόλια που μπορεί κάποιοι να τα παρεξηγήσουν και να πούν: ας φτιάξουν πρώτα τους δρόμους και μετά ας μου πούν να τηρώ τον κώδικα. Καμία σχέση. Το είπα, ρε παιδιά.
1: Έλα, παιδιά, πέντε φορές. Έλα τώρα.
0: Το είπα. Εν πάση περιπτώσει, όποιος μπερδεύεται, με αυτό δεν μπορώ να κάνω εγώ κάτι. Εγώ λέω ότι κάνουμε την δηλαδή φοράμε μια υπερσύγχρονη τεχνολογία ως κέλυφος πάνω στο οδικό δίκτυο και πολύ καλά κάνουμε. Ας φτιάξουμε και το οδικό δίκτυο. Δεν γίνεται. Τι να κάνουμε τώρα.
1: Τώρα να ρωτήσω κάτι με βάση
0: και
1: αυτό.
0: Και θέλω, επειδή θα φύγετε οι περισσότεροι και θα φύγουμε όλοι μας, οι περισσότεροι τώρα όσο καταφέρουμε, προσέξτε λίγο τι γίνεται στο επαρχιακό οδικό δίκτυο. Δηλαδή, ρε παιδιά, μια διαγράμμιση. Ξαφνικά στο δρόμο από την Επίδαυρο προς την Ερμιονίδα, σε μία στροφή, κάποια στιγμή, τώρα που πήγαινε τις προάλλες, είδα γίνονταν εργασίες. Ρίχναν κάτι σημέντα, κάτι σκάβα. Τι κάνουν, λέω εδώ. Μόλις γύρισα, είχαν βάλει στήλους φωτός με φωτοβολταϊκό. Πολύ ωραίο, ε.
1: Πάρα πολύ ωραίο, πολύ, για να έχει όσο κρατάει, να έχει το βράδυ.
0: Δεν έχει γραμμή ο δρόμος. Φτιάξε μου τη διαγράμμιση.
1: Α, δεν έχει
0: και
1: διαγράμμιση.
0: Και βάλε μου και στήλους με LED μετά. Κάντε, δηλαδή, εγώ λέω, αυτό που λέω είναι, κάντε τα απλά και εύκολα. Και μετά κάντε και τη σάλτσα που μας αρέσει. Εν τω μεταξύ, ξαφνικά είναι όλος ο δρόμος μαύρος. Ναι. Σε μία στροφή εμφανίζονται τρεις λάμπες από εδώ, τρεις λάμπες από εκεί. LED.
1: Ναι.
0: Εντάξει, καλό είναι, δεν λέω.
1: Καλά, όπως δεν θα μπορούσε να ήταν όλος, αλλά ένα
0: μου έχει κάνει εντύπωση την πρώτη φορά που το είδα. Νόμιζα ότι έχει μπει από λάθος. Είδα ταμπέλα περιφέρειας Πελοποννήσου,
1: ναι,
0: traffic control, στην Τραχιά.
1: Εξήγησε Τραχιά, να καταλάβω.
0: Είναι ένα χωριό, ρε παιδί μου. Καταπληκτική γραβιέρα Τραχιάς. Φανταστική, πάρα πολύ ωραία.
1: Ευθεία εκεί.
0: Ναι, ευθεία, αλλά προφανώς μπορεί να εξυπηρετεί κάτι για την εκένωση, φαντάζομαι. Αλλά βλέπει μια ταμπελάρα να και πιο. Να, με το συμπάθι δηλαδή. Πάνω το φωτεινή και τα λοιπά. Καλό ταξίδι γράφει πάνω, περιφέρεια Πελοποννήσου. Και λίγο πιο κάτω, ο δρόμος είναι με λακκούβα και χωρίς διαγράμμιση. Ρε φίλε, βάλτε και την ταμπέλα.
1: Ναι, φτιάξε όμως πρώτα τα άλλα, τα οποία είναι λίγο πιο βασικά. Σε διαφημιστικό περιβάλλον μπαίνουμε. Αγώνες κολύμβησης υπάρχουν πολλοί. Ένας όμως ξεκινάει δίπλα σε ηφαίστειο. Κολύμβησης από το ηφαίστειο της Σαντορίνης ως το παλιό λιμάνι των Φυρών στο Σαντορίνη Experience 16 με 18 Οκτωβρίου. Δηλώσεις συμμετοχής στο Σαντορίνη Παύλα Experience.com με εκπτώσεις έως 50% σε μεταφορά και διαμονή.
0: Μίλτο, ό,τι θες. Κι άμα σε παίρνει η ώρα, έλα και από εδώ να τα πούμε στον αέρα. Να είσαι καλά. Ο Πέτρος λέει: καλησπέρα. Τα φανάρια στην Πειραιώς στο ύψος της Ίων δεν δουλεύουν. Έχει γίνει ήδη ένα ατύχημα. Διαφημίσεις, τίτλους, ερχόμαστε.
3: Το Πανεπιστήμιο Κιλ στην Ελλάδα. Το πρώτο παράρτημα δημόσιου Βρετανικού Πανεπιστημίου που έλαβε άδεια μη κρατικού πανεπιστημίου στην Αθήνα. Σπουδές εμβιομηχανικής στο μοναδικό διεπιστημονικό πρόγραμμα του είδους του στην Ελλάδα. Ένας ταχαίως εξελισσόμενος επιστημονικός κλάδος που συνδυάζει τη μηχανική, τη βιολογία και την ιατρική. Καθοδήγηση από ομάδα διακεκριμένων ακαδημαϊκών επιστημόνων και ερευνητών. Πρακτική εξάσκηση από το πρώτο έτος σε υπερσύγχρονα εργαστήρια με εξοπλισμό τεχνολογίας αιχμής. Το Πανεπιστήμιο Kiel είναι εδώ. Kielgreece.gr. Υποκράτους 33.
4: Time out για Θράκων.
5: Μαγκές, έχουμε τα υλικά που κερδίζουν. Δείξτε τι αξίζουν. Πάμε γερά.
4: Χρώματα, κόλλες πλακιδίων και σύστημα θερμομόνωσης Θράκων. Θράκων, η καλύτερη ομάδα στα δομικά υλικά.
5: Παίξε μπάλιτσα με Θράκων.
6: Καλοκαιράκι όνειρο. Ψήνεται ο τόπος και εγώ μαζί, μα όταν κλείνω την πόρτα του φούρνου, του μπαλκονιού, έχει τόση δροσιά που μου έρχεται να τσιρίξω.
7: Αυτό δεν είναι σπίτι, είναι όαση.
8: Ως πότε θα επιμένεις να βαφτίζεις όαση την κόλαση? Κράτα τη ζέστη έξω με την κορυφαία θερμομόνωση των κουφωμάτων Αλουμίλ. Τώρα, εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
9: Λοιπόν, έχουμε και λέμε Μύκονος ή Τίνος και πώς θα πάμε χωρίς να χάσουμε τη μισή μέρα στο καράβι?
10: Χαλάρωσε. 7 και 20 πίνουμε καφέ στη Ραφίνα και σε 1 ώρα και 50 λεπτά είμαστε Τίνο.
9: Σοβαρά. Και για Μύκονο?
10: Μύκονος σε 2 ώρες και 15 λεπτά με το ταχύπλο Golden Princess. Αυτό το καλοκαίρι η Golden Star Ferries κάνει το ταξίδι σου χρυσό. Καθημερινά 7 και 20 το πρωί από Ραφίνα για Τίνο, Μύκονο, Πάρο, Ίο, Σαντορίνη. Golden Princess, Τίνος σε 1 ώρα και 50 λεπτά και Μύκονος σε 2 ώρες και 15 λεπτά. Και το καλύτερο, αν θέλουμε, παίρνουμε μαζί και το αμάξι μας. Κλείσε τα εισιτήριά σου τώρα στο goldenstarferries.gr. Golden Star Ferries.
9: Εκεί που χτυπάει η καρδιά του καλοκαιριού.
11: Καθημερινή και The New York Times. Η μεγάλη εικόνα της ενημέρωσης έρχεται από δύο εμβληματικά μέσα. Γιατί σήμερα, με κάθε ετήσια ψηφιακή συνδρομή στην Καθημερινή, αποκτάς δωρεάν απεριόριστη πρόσβαση στους New York Times για έναν ολόκληρο χρόνο. Μάθε περισσότερα στην καθημερινή.gr.

0: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
1: Σε πλήρη επιχειρησιακή ετοιμότητα τίθενται αύριο ο κρατικός μηχανισμός λόγω του ακραίου κινδύνου πυρκαγιάς κατηγορίας 5 που προβλέπεται σε Αττική, Βιωτία, Φθιωτίδα, Αργολίδα και Κορινθία. Τόσο η Επιτροπή Εκτίμησης Κινδύνου όσο και το Συντονιστικό Όργανο Πολιτικής Προστασίας τονίζουν ότι οι ιδιαίτερα δυσμενείς πυρομετεωρολογικές συνθήκες που θα επικρατήσουν με πολύ ψηλές θερμοκρασίες, ενισχυμένους ανέμους και ιδιαίτερα χαμηλά επίπεδα υγρασίας δημιουργούν συνθήκες ακραίας επικινδυνότητας για την εκδήλωση και την ταχεία εξάπλωση δασικών πυρκαγιών. Απαγόρευση κυκλοφορίας τίθεται σε ισχύ από αύριο το πρωί έως το πρωί της Πέμπτης στη Θεσσαλονίκη, στο δάσος του Σεϊχσού, στις δασικές εκτάσεις Ωραίο Κάστρου, Θέρμης και το δασόκτημα Πανοράματος. Σε εξέλιξη είναι η φωτιά που έχει ξεσπάσει σε αγροδασική έκταση Σταβορής για Ηρακλείου. Με μήνυμα από το 112 καλούνται οι κάτοικοι της περιοχής να είναι σε ετοιμότητα. Ενισχύθηκαν οι δυνάμεις της πυροσβεστικής στη φωτιά που παραμένει σε εξέλιξη σε αγροδασική έκταση στο Αβάμι Επιδαύρου. Χωρίς ενεργό μέτωπο είναι η φωτιά στο Βαρθολομιό Ηλίας. Σε πλήρη επιχειρησιακή ετοιμότητα εν ώψη του καύσωνα βρίσκονται το ΕΚΑΒ και το Εθνικό Σύστημα Υγείας σύμφωνα με τον Υφυπουργό Υγείας Μάριο Θεμιστοκλέους. Ενώπιον του εισαγγελέα αναμένεται να οδηγηθεί ο 60χρονος που συνελήφθη μετά την επίθεση με μαχαίρι σε ζευγάρι Ελληνοαμερικανών τουριστών το πρωί στην περιοχή της Ακρόπολης. Σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία και αντιμετωπίζει την κατηγορία της βάρειας σωματικής βλάβης. Δύο τάνκερ που μεταφέρουν σαουδαραβικό πετρέλαιο με προορισμό την Κίνα και την Ινδία έκαναν αναστροφή στην Ερυθρά Θάλασσα σήμερα και κατευθύνονται προς το Σουέζ, έπειτα από την προειδοποίηση που απίφθηναν οι αντάρτες Χούθη προς τις ναυτιλιακές εταιρείες. Και ο καιρός γενικά αίθριος αύριο στην Αττική, μέχρι 40 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 35 βαθμούς στη Θεσσαλονίκη.

0: Εγώ και ο πυθικός μου.
1: Έτσι. Τον παίρνω και πάμε βόλτα.
0: Λοιπόν, έχουμε νέα τηλεφωνική απάτη. Προσέξτε, έχει βγάλει επίσημη ανακοίνωση η ελληνική αστυνομία. Το νου. Γιατί κάνεις το βρος. Εντάξει. Δεν υπάρχει. Ναι,
1: δεν υπάρχει.
0: Λοιπόν, οι επιτίδιοι τηλεφωνούν στα υποψήφια θύματα τους, εμφανιζόμενοι ψευδώς ως ελληνική αστυνομία. Γεια σας, είμαι ελληνική. Τηλεφωνώ από την ελληνική αστυνομία. Μέσω αυτοματοποιημένου μηνύματος ισχυρίζεται ότι υπάρχει πρόβλημα στα στοιχεία της ταυτότητάς σας. Να. Η ελληνική αστυνομία ενημερώνει το κοινό και τονίζει. Ανακοίνωση δηλαδή. Κλείστε αμέσως το τηλέφωνο. Ναι. Μη δίνετε προσωπικά ή τραπεζικά στοιχεία μέσω τηλεφώνου. Κοινοποιήστε ώστε να προστατευτούν όσο το δυνατόν περισσότεροι πολίτες. Εντάξει.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, οι πολίτες δέχονται κλήση από άγνωστο αριθμό και ακούνε ηχογραφημένο μήνυμα στα αγγλικά, το οποίο αναφέρει ψευδώς ότι η ταυτότητά τους έχει εμπλακεί σε παράνομη δραστηριότητα. Στη συνέχεια τους προτρέπει να πατήσουν το πλήκτρο 1 για να συνδεθούν με δίθεν εκπρόσωπο.
1: Α, η συνέχεια.
0: Πρόκειται για απόπειρα εξαπάτησης. Αν δεχτείτε παρόμοια κλήση, τερματίστε αυτομάτως την επικοινωνία. Μην πατάτε κανένα πλήκτρο. Μην κοινοποιείτε προσωπικά ή τραπεζικά δεδομένα. Ο GBU57 λέει καλησπέρα παιδιά. Χρήστο, άλλο Star Trek, άλλο Star Wars. Μην μπερδεύεσαι. Ιστερόγραφο λέει, μην πειράζει. Το Γιαννάκο τώρα που ζεσταίνεται. Ναι, γιατί τις άλλες φορές δεν ζεσταίνεται. Αφήστε μας την ησυχία μας. Ο Γρηγόρης ο Καλαμπούκας λέει, ρε κούτρα κάνεις πως δεν καταλαβαίνεις τώρα. Άλλο τα φωτοβολταϊκά, άλλο τα διαγράμμιση. Κάντε κάτι λέει για τα φωτοβολταϊκά βεράντας. Χθες τελείωσε η διαβούλευση για την υπουργική απόφαση. Τι να κάνουμε δηλαδή. Να τα βάλουμε αυτό να τα εγκαταστήσουμε.
1: Θα κάνουμε άλλη απόφαση.
0: Θα προχωρήσει πάντως το θέμα. Θα προχωρήσει. Ο Επαμηνώντας λέει καλησπέρα. Έχω μαγαζί στο Βοτανικό που την χάνει να έχει τη μία πρόσωψη σε πεζόδρομο.
1: Μάλιστα.
0: Από τον Απρίλιο του 24. Έχω κάνει αίτηση για 10 πλάκες που έχουν καθίζηση. Λιμνάζουν τα νερά με αποτέλεσμα για να μπουν στο κατάστημα κάνουν survivor οι πελάτες. Μου έχουν πει 1002 βλακίες όλα αυτά τα χρόνια. Παίρνω και ξαναπαίρνω, αλλά τίποτα. Χαιρετίσματα στο Δήρμαχο.
1: Μάλιστα.
0: Εντάξει.
1: Δήρμαχε.
0: Η Μέρη από το Περιστέρι. Καλησπέρα, πατριώτη τριπολιτσιώτη. Άσε τον άνθρωπο να τα βγάλει από μέσα του να ξαλαφρώσει. Λέει το Γιάννη ενώ, φίλια. Όλα τα προβλήματά του εδώ τα αστεναγμό του.
1: Να μην τα λες. Τόσο κόσμο εδώ λέει τα προβλήματα, να πω και εγώ τα δικά μου.
0: Να τα πει, κάτσε να
1: πω. Εγώ,
0: τι θες να πει.
1: Ό,τι έχω να τα πω.
0: Πήγαινε σε μία από αυτές που διαβάζουν τα αυγά που
1: τα λέω απευθείας στην πηγή, εγώ καταλάβα. Δεν χρειάζεται να τα γράψω στον κουτρά, τα λέω.
0: Ναι. Άλλο αυτό. Ο Βασίλης λέει καλησπέρα, παιδιά. Αν είναι να στείλετε κάμερες σε δρόμο, στείλτε μία και στο βοτανικό κήπο τη λεωφόρου Κίμης, λέει. Κάθε φρεάτιο και φυτό, κάθε καημό και δάκρυ, ενίοτε και δέντρο.
1: Καλά είμαστε.
0: Ναι. Γεια σου Θανάση από το Σουλάρι Αρκαδίας. Αρκαδική φιλοξενία λέει. Να σε καλά, γεια σου Θανάση μου. Ο Γιάννης από το Περθόρι. Περθόρι είναι πάνω από την Τρίπολη. Καλησπέρα, δίκιο έχεις για τη διαγράμμιση, αλλά τα κονδύλια δίνονται για τα φώτα. Καλά, δεν είναι και τίποτα σοβαρά κονδύλια για να κάνουν διαγράμμιση.
1: Διαγράμμιση, μπογιές δηλαδή.
0: Δεν βάζουμε πυρηνικούς αντιδραστήρες. Είναι μια διαγράμμιση. Ας πούμε, περνάει το μηχάνημα, κάνει διαγράμμιση στον δρόμο, δεν στουκάρει ο άνθρωπος γιατί βλέπει ότι εκείνη το τέλος. Τι να πω, τέλος. Σου φαίνεται παράξενο.
1: Γεια σας κύριε Φιλιππίδη.
2: Έχω
1: καλησπέρα.
2: Και εγώ καταγγελίες πολλές. Γεια σας.
1: Για τη διαγράμμιση.
0: Ξεκίνησα να καταγγελίσω.
2: Το που ήρθα μου έχετε δημιουργήσει μια τέτοια διάθεση.
1: Ό,τι καταγγελτική. Εδώ, καταγγελτική. Εδώ
2: λοιπόν, το πρώτο είναι σε ποιον ανήκει η περίφημη γέφυρα στα σίδερα Χαλανδρίου που πας από Χαλάνδρη Καλογρέζα και από πάνω περνάει και Κηφισίας. Εκεί μιλάμε οι φτιαχτοί
1: σε ποιον Μαρουσίου ή Χαλανδρίου.
2: Καλά είναι, μιλάμε λες και είσαι. Τι να σου πω, δηλαδή, σαν να έχει να φτιαχτεί οτιδήποτε εκεί σχεδόν 5 δεκαετίες.
1: Για να μπει στη Σπυρολούη, λες.
2: Ένα μικρό ζούσα εκεί στην περιοχή που φτιάχτηκε η γέφυρα και τη θυμάμαι να τη σκάβουν. Ήταν με τη αφορμή το Ολυμπιακό Στάδιο που άνοιγε για τους πανευρωπαϊκούς αγώνες του 1982.
1: Δήμος Χαλανδρίου ή Αμαρουσίου. Εκεί είναι σύνορα Χαλάνδρια.
0: Γιατί να είναι Δήμος.
2: Το Χαλάνδρια αμέσως μετά έχει κουρέψει τέλεια τον καζόν.
1: Άρα μήπως είναι Αμαρουσίου εκεί.
2: Περνάς απέναντι παλιό ψυχικό.
0: Μήπως είναι περιφέρεια.
2: Τέλεια κουρεμένο και από εκεί φιλοθέει.
1: Μήπως είναι περιφέρεια.
0: Μήπως είναι υπουργείο. Εγώ έχω κάνει, δεν ξέρω πώς είναι τώρα. Να. Έχω κάνει ρεπορτάζ.
2: Ξέρουν τα σίδερα.
0: Πριν
2: θα
0: από
2: πέσει και φυσικά δεν πάρουμε χαμπάρι.
0: 20 χρόνια ας πούμε. Κηφισίας Αλεξάνδρας. Από το κομμάτι αυτό μέχρι τον πύργο Αθηνών.
2: Ναι.
0: Εκεί έχει δύο δρόμους, άνοδο κάθοδο, έχει πεζοδρόμια, έχει ένα παρκάκι στην σχολή υγειονομικού δίπλα, τι είναι αυτή η σχολή υγειονομικού νομίζω, επί της Αλεξάνδρας είναι αυτό. Έχει κράσπεδο, έχει φώτα, έχει στήλους και έχει και κάτι δεντράκι εκεί. Λοιπόν, είχαν μπλοκ.

0: των γεφυρών στην Αττική.
1: Νομίζω ναι, γιατί το λέγαμε και για το πρόγραμμα ελέγχου και για τους καθαρισμούς τους.
2: Τώρα θα το έχει ξεφύγει.
0: Ή το υποδομών.
2: Είναι βαμμένες οι άλλες. Οι άλλες, το ψυχικό και αυτά, είναι βαμμένες. Ναι, φτιαγμένες. Ναι. Αυτό δεν ξέρω αυτοί γιατί δεν είναι. Επίσης, έχετε πάρει χαμπάρι τι γίνεται με τον ιό του Δυτικού Νείλου.
0: Τι έχουμε κι άλλο.
2: Δύο κρούσματα.
0: Πολλά κρούσματα λες.
1: Πολλά. Ένα ήταν στην Αγία Παρασκευή και ένα στην Γλυφάδα.
2: Στα Μεσόγεια αυξάνονται.
0: Θα πεθάνετε όλοι.
1: Σταμάτα ρε, θα πεθάνουμε όλοι. Φλίτ, έχουμε φλίτ. Ψήψε κάτι.
2: Έχει χωρίσει στο νοσοκομείο για λόγους τελευταία. Ναι. Όχι προσωπικούς, οικογενειακούς.
1: Ναι.
2: Και υπάρχουν αρκετά κρούσματα.
1: Του ιού του δυτικού
2: νομού. Τα οποία περιμένουμε να ανακοίνωση από το νεοδείο. Όχι τίποτα άλλο για ποιο λόγο. Γιατί πολλοί κόσμοι.
0: Πάντως για τα δύο βγάλανε στην Γλυφάδα.
2: Στα σπάσιμα νερά.
0: Εντυπωσιακό.
1: Στην Γλυφάδα κάνανε για ψεκασμούς.
2: Πισίνες. Όλα αυτά είναι εστίες κουνουπιών.
1: Τι είπες, αχρησιμοποιητές.
2: Πισίνες. Υπάρχουν πισίνες οι οποίες δεν τις χρησιμοποιούν, δεν τις έχουν. Ναι. Πώς το λένε.
1: Κατάλαβα, ναι.
0: Με νερό και χλώριο.
2: Με χλώριο, μπράβο, ακριβώς. Αυτή έψαχνα.
0: Προσπαθούν να τα πουλήσουν και τα αφήνουν.
1: Μάλιστα. Λοιπόν.
0: Και ο Ανδρέας λέει: τα φανάρια στην Παλαιολόγου από ψυχικό λέει προσπάθεια Κέννεντι είναι όλα σβηστά εδώ, είναι κόλαση. Τι λες.
1: Ωραία. Και άλλο πρόβλημα.
2: Για τώρα μιλάμε για κεντρικό δρόμο στην Παλαιολόγου.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Λοιπόν, κύριε Φιλιππίδη, και εγώ σε έφερα εδώ για να πανηγυρίσουμε να δούμε εδώ τι λέει ο Κούτρας.
2: Ναι,
1: δύο θέματα.
0: Εσείς γιατί το
1: είναι. 2026-2030-23 δις.
2: Ναι, βέβαια.
1: Παρουσίασε ο Πρωθυπουργός. Ένα.
2: Βέβαια.
0: Πού εντευρεί.
1: Αυτά θα μας τα πει ο Νίκος, τα είπε και ο Μητσοτάκης. Και δεύτερον.
0: Τα λεφτά υπάρχουν. Δηλαδή.
1: Στην αποπληρωμή του δημοσίου χρέους είμαστε.
2: Είμαστε
1: πρώτοι.
2: Στη Eurostat.
1: Στη Eurostat.
2: 9,5 μονάδες κάτω είμαστε πρωταθλητές. 17 χώρες έχουν αυξήσει το χρέος. Εμείς είμαστε η μικρή ομάδα που το μειώνει και είμαστε οι κορυφαίοι όλων.
0: Εκτός.
1: Στη μείωση.
2: Αλλά συνεχίζουμε να χρωστάμε τα περισσότερα.
0: Είμαστε εκτός εποχής.
1: Τι εννοείς εκτός εποχής.
0: Δεν είναι της μόδας.
2: Τι να κάνουμε, πότε θα το πετύχουμε τη μόδα.
0: Δεν χρειάζεται να το πετύχουμε. Μια χαρά είμαστε τώρα. Και να χρωστάμε να μας συμπεριφέρονται και διαφορετικά. Άμα χρωστάς, δεν στις τράπεζες.
2: Ναι.
0: Άμα χρωστάς 10.000 ευρώ, σε κυνηγάνε. Κάθε μέρα τηλέφωνο.
2: Ναι.
0: Άμα χρωστάς
2: κάνει πέντε.
0: Άμα χρωστάτε με 52 εκατομμύρια, ναι. Περάστε παρακαλώ, σε τρατάρουμε ένα καφεδάκι, ένα αυτό, κάτι, ένα φωντανάκι, όλα καλά.
2: Ναι, ναι,
0: δεν είναι το ίδιο, τι να κάνουμε
2: σωστό,
0: τώρα.
2: Σωστό, σωστό, σωστό.
0: Επίσης, αν δεν κάνω λάθος, λέω ότι δεν είναι της μόδας. Δεν κάνω λάθος δηλαδή. Ο Μέρτς λέει θα φύγει το φρένο χρέους από το γερμανικό.
2: Ναι, το έχει πει αυτό. Το έχει τελειώσει. Από αυτό τον προϋπολογισμό που έρχεται.
0: Άρα θα δανειστούν οι άνθρωποι. Θα βγουν έξω στις αγορές να αυξήσουν το χρέος.
2: Για να αυξήσουν τις αμυντικές δαπάνες.
0: Ναι, για οτιδήποτε.
2: Αυτό δεν λένε. Γι' αυτό λένε.
0: Και εμείς να αυξήσουμε τις αμυντικές δαπάνες.
2: Πώς θα τις αυξήσουμε.
0: Θα κάνουμε ντρόν.
1: Ντρόν εδώ για την κίνηση.
2: Τα άλλα τα 23
1: δις που θα τα βρει.
2: 23 δισάγωγες. Πρώτα απ' όλα μιλάμε για το.
0: Κοιτάξτε τον
2: γέφυρα, είναι η γέφυρα από το Ταμείο Ανάκαμψης στα απλά προγράμματα. Είναι μαζεμένα μέσα.
1: Τι είναι, θέλω να μου σύμφωνε, ανακαινίζω, διανομίζω, τέτοια τα κάνουμε πάλι.
2: ΕΣΠΑ. Διάφορα άλλα συγκριματοδοτούμενα δεξιά-αριστερά ευρωπαϊκά. Μαζεύονται πολλοί πόροι. 23 δις. Έχουμε το πολυετές του καινούριο που έρχεται.
0: Έχει τις απευθείας ανάθεσης στο κάγκελο φυγή.
1: Γιατί είσαι δυσπιστός, δεν καταλαβαίνω.
2: Καθόλου δυσπιστός δεν είμαστε.
1: Γιατί δεν βγάζεσαι δυσπιστία.
2: Γυρίζουμε στην ευρωπαϊκή και επενδυτική κανονικότητα.
1: Κανονικό ευρωπαϊκά δηλαδή, προγράμματα.
0: Είμαι έτοιμος να πάρω 14 ευρωπαϊκά προγράμματα.
2: Για τα έργα, επειδή κοίταξα λίγο τη λίστα, έχει μέσα ό,τι μπορεί να φανταστεί από υποδομές. Από σιδηρόδρομους και λιμάνια μέχρι αυτοκινητόδρομους και νοσοκομεία.
1: Γέφυρες.
2: Από γέφυρες.
1: Καλή ώρα.
2: Μετά δεν τις φτιάχνουμε, αλλά.
0: Μπορώ να ρωτήσω κάτι σε αυτό. Τώρα, πολύ σοβαρά το ρωτάω.
2: Καθόλου,
0: η Ελλάδα έχει το δυναμικό για να προχωρήσει, εννοώ τις εταιρείες, τον κόσμο, τον απαιτούμενο, για να προχωρήσει σε μια τέτοια, επένδυση στις δημόσιες υποδομές που είναι απαραίτητη.
2: Ναι, δρόμους έχουμε, τους έχουμε δημιουργήσει. Εδώ έχουμε
0: δημιουργήσει.
2: Δυναμικό,
1: και ολοκληρώσει κάποιους.
2: Δρόμοι εκτός
0: Αθηνών. Απλώς έχουν ένα σκασμό ανεκτέλεστο οι εταιρείες κατασκευαστικές, αν δεν κάνω λάθος.
2: Σωστά, αλλά έχουν κάτι ενεργειακά, μεγάλα, κάτι ισοταμιεύσεις. Έχουν οδικούς άξονες σαν αυτό της Κρήτης.
0: Ναι, ναι.
2: Έχουν διάφορα μεγάλα έργα, τα οποία αλήθεια είναι ότι η Κρήτη το χρειάζεται. Χρειάζεται και δρόμο και το αεροδρόμιο. Το οποίο φτιάχνεται κάτω.
0: Και Αρκαδία χρειάζεται.
2: Το Καστέλι.
1: Τι χρειάζεται, αεροδρόμιο.
2: Η Αρκαδία έχει ένα δρόμο που επίσης είναι υπέροχο.
1: 45 λεπτά κάνει.
2: Πάει μέχρι την Καλαμάτα. Μέχρι την Καλαμάτα. Τι θέλει, τι έχει.
1: Αεροδρόμιο λέει θέλει.
2: Εταιρείες υπάρχουν.
0: Υπάρχουν λε.
2: Σηκώνει περισσότερες εταιρείες σε αυτή τη χώρα εδώ πέρα. Έχουν δημιουργηθεί επίσης, που τις υποτιμάμε, πάρα πολλές μεσαίες κατασκευαστικές.
0: Μάλιστα.
2: Δεκάδες μεσαίες κατασκευαστικές, οι οποίες κάνουν δουλειά με πάρα πολλούς κλάδους. Για ενεργειακά, για τηλεπικοινωνιακά, για μικρά των Δήμων, που είναι έργα και καλά αυτά.
0: Αναθέσεις.
2: Δεν είπες τη λέξη απευθείας, όχι.
0: Εγώ είμαι υπέρ των απευθείας αναθέσεων.
2: Α, είπες απευθείας αναθέσεις.
0: Είμαι υπέρ των απευθείας αναθέσεων. Να ξεκαθαρώ το παιχνίδι, διάφανο.
2: Αυτό είναι ό,τι βλέπετε με 29.000.

0: 29.800
1: αυτό.
0: 30.000 είναι, αλλά βάζουμε 29.800.
1: Εντάξει, για να μην γίνεται λάθος. Για να είμαστε ανταγωνιστικοί στο.
0: 29.450.
2: Αυτό μου αρέσει.
0: Ναι, έτσι. Το σπάμε σε 30ράκια.
1: Εγώ θα βάζω 20. Μόλις θα κάνω κατασκευαστική εταιρεία για να παίρνω απευθείας αποθέσεις. Θα βάζω 29.720.
3: Γιατί?
1: Έτσι.
0: Εντάξει,
3: τι θα φτιάνουμε εμείς, τι θα φτιάνουμε.
1: Θα λέω την εταιρεία.
0: Είναι η κανονικότητα.
1: Κατασκευαστική εταιρεία 29.720.
0: Είναι η κανονικότητα. Η Ελλάδα ιδρύθηκε, το νεανικό κράτος, μετά το δεύτερο παγκόσμιο πόλεμο, έχει χτιστεί πάνω σε αυτό το μοντέλο.
3: Ναι.
1: Εγώ είμαι υπέρ των απευθείας αναθέσεων.
0: Ο Ραφαϊλίδης πώς βγάζαν οι κατασκευαστές στη δεκαετία του 50 και του 60 και του 70 από τα 10 εκατοστά που έκλεβαν στην άσφαλτο. Και τα 15 εκατοστά, που ήταν πάρα πολλά λεφτά για την εποχή.
1: Λέει ο Φούφης εδώ. Για χαρά, δεν μπορούσε ο Κυριάκος να κάνει μικρότερη προώρη εξόφληση και να δώσει έστω μισό δώρο σε μισθωτούς συνταξιούχους. Λέει αυτό. Θα φανεί στην κάλπη.
0: Όλα αυτά τα ακούω και τα ακούω πάρα πολύ ωραία. Παρακαλώ, έχουμε ένα θέμα γνώσεων βασικών στη λειτουργία της οικονομίας.
1: Ναι.
0: Να σου πω λίγο κάτι. Και το απεσιόδοξο είναι ότι υπάρχουν άνθρωποι που έχουν ανοίξει εταιρείες που είναι. Ό,τι πιο πρακτικό για να μπορέσει να καταλάβει πώς λειτουργεί η οικονομία και δεν έχουν καταλάβει πώς λειτουργεί η οικονομία. Πώς γίνεται, τι δουλειά έχει το χρέος με αυτό το οποίο τιμολογείται μέσα σε μία χρονιά σε έναν προϋπολογισμό, το οποίο είναι έσοδα-έξοδα. Μία χρονιά.
1: Μπακαλίστηκα. Σου λέει ο άνθρωπος, έτσι έχει μάθει.
0: Δεν
1: και σου λέει πόσα λεφτά δώσατε στους ξένους, πόσα δώσαμε τώρα που πληρώσουμε.
0: Είναι με λογική. Ο Παύλος ο Πολάκης έχει κάνει τελικά βαθιά ζημιά στην ελληνική οικονομία. Έτσι, που έλεγε έπρεπε να πάρουμε το μαξιλάρι να το διαθέσουμε. Μα το μαξιλάρι δεν χρησιμοποιείται.
1: Μην το κατηγορούμε τώρα και τον Παύλο Πολάκη. Όλα τα πράγματα.
0: Ήταν και δήμαρχος, έκανε το ίδιο.
1: Λοιπόν,
0: ο άνθρωπος είναι μορφωμένος.
1: Λέει ο άνθρωπος.
0: Οικονομικά δεν ξέρει.
1: Λες εσύ, πόσα δισεκατομμύρια δώσαμε για πληρωμή χρέους. Τα βάζει κάτω στο δευτέρι του και λέει πόσα δώσαμε. 6 δις πόσα δώσαμε.
0: Τα χρωστούσαμε εμείς.
1: Άρα άλλο αυτό.
0: Τα παιδιά.
1: Δεν έχει σημασία.
2: Πες 6 δις πόσα λεφτά.
1: 6 δις.
0: Ναι.
1: Δώσε 3 μπροστά. Καβάτσε
0: για φέτος μόνο όμως.
1: Για φέτος ρε φίλε. Του χρόνου έχει ο Θεός.
2: Α, του χρόνου θα τα χρωστάς πάλι.
0: Α, του χρόνου θα τα ζητάς πάλι.
1: Δεν έχει σημασία ρε παιδιά. Δεν το υπερασπίζω. Καθίστε λίγο. Προσπαθείτε να με πείσετε και δύο.
0: Όχι, αφού το ξέρω. Λοιπόν. Ειδικά
1: εδώ μην πω που είναι ακόμη με το τευτέρι και σβήνει. Τι να πω.
0: Έχεις βρει να γράφω για αύριο.
2: Λάθος, έχω περάσει την ηλεκτρονική εποχή.
0: Να γράφω για αύριο για αυτήν την ιστορία. Για την κοστολόγηση των προγραμμάτων.
1: Ναι.
0: Και ξέρεις τι σκέφτηκα. Τι ωραία που ήταν εκείνη η εποχή. Που λέγαν τα κόμματα ό,τι να είναι.
1: Ενέρεσε.
0: Και τους ψήφιζες. Και μετά τι έλεγες στις επόμενες εκλογές όταν δεν τα υλοποιούσαν. Θα τους μαυρίσω.
1: Ναι.
0: Και αυτό έχει μια ανεμελιά, ρε παιδιά. Έτσι, μέχρι τα πράγματα γίνανε σοβαρά. Γιατί χρεοκοπήσαμε. Ήταν μας πήγαινε πολύ ωραία αυτή η τακτική. Να επιλέγουμε στις εκλογές να ακούσουμε κάτι που μας λέγανε το οποίο δεν μπορούσε να γίνει πραγματικότητα.
1: Και θα συνεχίσουμε.
0: Και θα συνεχίσουμε έτσι, λέστε, ανεμελιά. Ανεμελιά.
1: Ναι.
2: Και έχει και τον άλλον. Και σου λέει, δώσε 3 μπροστά. Γράψε τα άλλα 2,5. Βάστα καβάτζα το άλλο. Να τελειώνουμε.
1: Ο Τζούνος, αυτό τα λέει ο Τζούνος, ο οποίος λέει για το Σεπτέμβριο στη ΔΕΘ, θα είναι στρωμένη η τσιμισκή με πενιντάρικα και δεν θα σκύβει ο κόσμος να τα μαζέψει. Τόσα λεφτά υπάρχουν. Αυτές τις δηλώσεις κάνει. Αυτός εδώ.
2: Καλά, θα δεις το πακέτο της ΔΕΘ και μετά.
1: Θα βλέπεις.
2: Μην αρχίσεις μετά να μου λες, ναι, όντως.
1: Θα βλέπεις.
0: Είμαι μαζί του. Αυτό πιστεύω.
2: Μην λες ότι, όντως είναι ένα μεγάλο πακέτο. Είναι ένα πολύ μεγάλο πακέτο.
1: Εγώ όσα και να δώσει θα λέω χρειάζονται τόσα και λατώσα.
2: Καλά, εσύ είσαι αχόρταγος, δεν γίνεται, τελειώνουν κάποια στιγμή.
1: Είναι απλά, ο κόσμος έχει προβλήματα.
0: Έχει 8 δις δάνεια άτοκα για μικρομεσαίους.
1: Άτοκα.
0: Με τόκο 0,25.
1: Θα γίνω και μικρομεσαίος.
0: Αυτό από χτες το λέω.
1: Γεια σου Νίκο.
2: Δεν ακούω, γεια σου Νίκο.
1: Σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα, ερχόμαστε.
4: Κάτι νέο έφτασε στη Ραφίνα. Το ταξίδι αλλάζει επίπεδο με το νέο υπερσύγχρονο Andros King της Golden Star Ferries. Το νέο κόσμημα των Κυκλάδων σε ταξιδεύει με πολυτέλεια, άνεση και ταχύτητα στους πιο golden προορισμούς του Αιγαίου. Καθημερινές αναχωρήσεις για Άνδρο, Τίνο, Μύκονο, χωρίς ταλαιπωρία, στις 7:50 το πρωί από τη Ραφίνα. Μπείτε στο goldenstarferries.gr και κάντε κράτηση σήμερα. Golden Star Ferries. Σας ταξιδεύουμε όπως πραγματικά σας αξίζει.

0: μετάνυση. Κόσμημα.
1: Το review του K-Procos τα είπε όλα. Γιατί την εμπειρία των κλιματιστικών Inventor με AI για εξοικονόμηση ενέργειας έως 40% την περιγράφουν καλύτερα αυτοί που τη ζουν. Inventor. We invent, you live. Βασισμένο σε πραγματικό Scrooge review.
2: Τι απόδοση είναι αυτή! Extra, extra large! Κυρίες και κύριοι, έχουμε αλλαγή στο παιχνίδι!
3: Η Big Win φέρνει νέες extra, extra large αποδόσεις. Και το παιχνίδι σου γίνεται ακόμη πιο συναρπαστικό. Big Win. Μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όρικοι προϋποθέσεις στο bwin.gr.
4: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Σπούδασε στην πληρέστερη σχολή τεχνικών επαγγελμάτων στην Ελλάδα. Μηχανοτρονική, υβριδική τεχνολογία, ηλεκτροκίνηση, επαγγελματικά οχήματα και μηχανήματα, μηχανολογία μοτοσυκλετών, ηλεκτρολογία, συκτικών, θερμοϊδραυλικών, φωτοβολταϊκά. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση.

0: Το συγκεκριμένο τραγούδι πάει καταπληκτικά με όσα έγιναν στη Βουλή.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, αρχή θα κάνουμε με τον κύριο Δουδονή, κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του ΠΑΣΟΚ, βουλευτής επικρατείας. Για να ακούσουμε απευθυνόμενος στον κύριο Γεωργιάδη, τι λέει ο κύριος Δουδονής.
2: Δεν ξέρω αν παραμένετε τηλεβιβλιοπόλης ή βιβλιοπόλης, πάντως να μην πουλάτε νομικά βιβλία. Θα κάνετε κακό στην επιστήμη. Όσον δε αφορά στους Ρουμάνους που σας κυνηγούν κατά την κυρία Βούλτεψη, εδώ φαίνεται σας κυνηγούν και οι Νορβηγοί. Γιατί οι Ευρωπαίοι γιατροί σας απέστειλαν επιστολή και κινδυνεύουμε να αποβληθούμε και από ευρωπαϊκούς οργανισμούς. Τέλος, για την εξυπηρέτηση συμφερόντων, τέτοια λάσπη σε μένα, κύριο Γεωργιάδη, και στο ΠΑΣΟΚ κολλάει. Δεν κολλάει. Αντιθέτως με το αν το πούμε εμείς σε εσάς, που δεν θα είναι λάσπη και θα κολλήσει γιατί είναι ήδη κολλημένο.
0: Και ο κύριος Γεωργιάδης. Ναι.
3: Κύριε Δουδονή, για να μην αντιδικούμε, τα επιχειρήματά σας περί του ευρωπαϊκού κανονισμού τα έθεσε η κυρία Κοβεσή στην Ολομέλεια του Αρείου Πάγου. Σχεδόν ομοφόνος, η Ολομέλεια του Αρείου Πάγου είπε ότι την αρμοδιότητα την έχει το Ανώτο Δικαστικό Συμβούλιο της Ανανέωσης και όχι η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία. Και ότι η ερμηνεία που δίνετε εσείς και η κυρία Κοβεσή στον κανονισμό κατά την Ολομέλεια του Αρείου Πάγου είναι λάθος. Επίσης, παρόμοια θέση έχουν εξαφράσει δημοσίως μέχρι σήμερα. Ο κ. Ευάγγελος Βεντζέλος, αν τον ξέρετε, η κυρία Κατερίνα Ξανακαλοπούλου, αν την ξέρετε, η κυρία Κατερίνη Θάνου, αν την ξέρετε, και ο κ. Προκόπου Παυλόπουλος, αν την ξέρετε. Όλοι αυτοί δήλωσαν στον Φόρουμ των Δελφών ότι την αποκλειστική αρμοδιότητα ανανέωσης θητείας των εντεταλμένων Ευρωπαίων Εισαγγελέων έχει το Ανώτο Δικαστικό Συμβούλιο του Αρείου Πάγου. Άρα, κύριε Δουδονή, είναι από τη μία ο Βενιζέλος, η Θάνου, η Σακελαροπούλου, ο Παυλόπουλος και η Ολομέλεια του Αρείου Πάγου και με αυτούς και ο Γεωργιάδης και απ' την άλλη ο Δουδονής που λέει όλα αυτά τα ελαφρά για να καπουλήσει λίγο πνεύμα κατά της κοινοβουλευτικής ομάδας Νέας Δημοκρατίας. Δεν αλλάζει ουσία, νομικά γίνεται ρεζίλ των σκυλιών.
1: Με αφορμή τον ΟΠΚΠ όλα αυτά και την ανανέωση της θητείας από την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία για την ανανέωση της θητείας των Ευρωπαίων Εισαγγελέων, ο κύριος Δουδονής με τον κύριο Γεωργιάδη έχουν υποθεί και άλλα σε αυτήν την κόντρα, η οποία φαίνεται ότι θα έχει και συνέχεια τις επόμενες ημέρες. Κάθε φορά που υπάρχει ένα θέμα, μάλλον που υπάρχει μια συζήτηση στη Βουλή, το θέμα του ΟΠΚΠ προφανώς και το ΠΑΣΟΚ το έχει αρκετά ψηλά. Λοιπόν, μπαίνουμε σε διαφημιστικό περιβάλλον. Με τη νέα πρωτοποριακή ενεργειακή λύση από τη ΔΕΗ, αποκτάς φωτοβολταϊκά συστήματα για το σπίτι χωρίς κόστος εξοπλισμού, με χαμηλή χρέωση ενεργοποίησης. Με συντήρηση και ασφάλιση, όλα από τη ΔΕΗ. Απολαμβάνετε την ενέργεια του ήλιου, ενώ πληρώνετε με σταθερή τιμή χρέωση ανά κιλοβατόρα για 10 χρόνια, με εγγυημένη μείωση στο κόστος κατανάλωσης κατά 20% ετησίως. Μπείτε και εσείς στο dei.gr και μπορείτε να μάθετε περισσότερα.

0: Να πούμε χρόνια πολλά προκαταβολικά.
1: Σε ποιον?
0: Στην Τζένιφερ Λόπες. Έχει σε λίγες μέρες τα γενέθλιά της. Έχει δεκαήμερο εορταστικό. Κατάλαβες. Οπότε τη λέμε χρόνια πολλά. Να είναι καλά η Τζένιφερ.
1: Πού να πάει δηλαδή να
0: πάει να πάει. Ναι, ωραία.
1: 10 μέρες, ευχόμαστε.
0: Ξέρω κι εγώ κάθε μέρα.
1: Κάθε μέρα. 40 μέρες ήταν οι γιορτές.
0: Έχει μια φωτογραφία που είναι στην πανιέρα η ίδια.
1: Ναι.
0: Ναι. Τρώει γλυκό με την αδελφή της. Είναι κρέμ μπρουλέ.
1: Τι είναι?
0: Κρέμ μπρουλέ.
1: Ωραίο γλυκό.
0: Ναι. Ωραίο. Σε μια μαρμάρινη μπανιέρα. Δεν... Ναι. Θα μου πεις τι θα ήταν, Τζένιφερ. Και σε ένα σκάφος με κάτι.
1: Η μπανιέρα είναι μέσα στο σκάφος.
0: Όχι. Πού να ξέρω, δεν βλέπω την μπανιέρα. Βλέπω. Άμα έχουν βάλει μαρμάρινη μπανιέρα στο σκάφος, μπορεί.
1: Από γευματιά και κοιτάξτε. Πάρα πολύ. Κάνε ψηλή τι γελάζε, Θανάση.
0: Ναι. Ωραία.
1: Ευχαριστούμε πολύ.
0: Αβαβάω παπαπάου.
1: Ναι.
0: Εντάξει. Σάβα, μη μα σα. Θα δώσει λέει 8 δις σαν το καδάνια, λέει, είπε, το πιασα αμέσως ο Σάββας.
1: Το είπε.
0: Θα κρατάω ομπρέλα λέει. Ναι. Κάτσε βρε Σάββα, κάτσε να δούμε αν θα δοθούν πρώτα και τα συζητάμε όλα τα υπόλοιπα. Δεν είναι, είναι και λίγο τσιφούτιδος όλοι αυτοί. Καθίστε, μην ακούτε το Τζούνο λέει που θα μοιράζει 50 στην τζιμιστική και δεν θα σκύβουμε να μαζέψουμε. Ναι.
1: Περιμένουμε να δούμε.
0: Τι κάνεις αέρα εσύ, εσύ. Τώρα είναι, έχει κρύο εδώ μέσα.
1: Το ανέβασα το σνιώμα, αλλά ξέρω, καταλαβαίνω
0: λοιπόν, γεια σας, να είστε καλά, γεια προσέχετε.
2: Τα ταχύπλοα της E-Jets φέρνουν πιο κοντά τη Ραφίνα με Άνδρο, Τίνο, Μύκονο, Πάρο και Νάξο. Γρήγορα και οικονομικά, από 28 ευρώ για Άνδρο σε μία ώρα, από 28 ευρώ για Τίνο σε δύο ώρες και τώρα 50% έκπτωση στο εισιτήριο του αυτοκινήτου προς Άνδρο, Τίνο και Μύκονο.
3: Όπα, όπα. Μισό. Ραφίνα Άνδρο σε μία ώρα από 28 ευρώ και Ραφίνα Τίνο σε δύο ώρες από 28 ευρώ και το αυτοκίνητο στη μισή τιμή.
2: Ναι, ναι, με τα ταχύπλοα της E-Jets. Γρήγορα. Απολαύστε ταχύτητα.
3: Και οι επιστροφές.
2: Από Άνδρο 24 ευρώ και από Τίνο 34 ευρώ. Μα πού πας?
3: Κλείνω τα εισιτήρια για να προλάβω την προσφορά. Συνέχισε εσύ.
2: Ταξιδεύουμε από τη Ραφίνα καθημερινά με έως 4 αναχωρήσεις στις 8 παρα 20, στις 11 και στις 2 και 20. Μόνο με τις E-Jets. Και γρήγορα και οικονομικά. E-Jets. Κερδίζεις καλοκαίρι.
4: Μόνος του! Κάντο! Μόνος σου είσαι! Μόνος σου!
5: Κανείς δεν πρέπει να παίζει μόνος του.
4: Ε!
5: Τι ε! Πάντα θέλαμε ένα συμπαίκτη στο παιχνίδι μας. Και τώρα παίζουμε με τη Superbet.
4: Παίζουμε!
5: Και βλέπουμε και προβλέπουμε. Με live betting και streaming. Συζητάμε και αναλύουμε στο Super Social. Μοιραζόμαστε. Μαθαίνουμε.
4: Μα...
5: σοπαίνουμε. Μαζί φωνάζουμε. Γελάμε. Πανηγυρίζουμε. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
6: Κολέγιο Ανθρωπιστικών Επιστημών, ICPS. 15 αναγνωρισμένα μάστερ στα ελληνικά με επιλογή blended φοιτησής. Μάστερ ψυχολογίας με ειδίκευση στην εγκληματολογική, εφαρμοσμένη κλινική, παιδοψυχολογία και στην ψυχοσεξουαλική θεραπεία. Και επιπλέον, 7 μεταπτυχιακά στην ψυχοθεραπεία. Συστημική, γνωσιακή συμπεριφορική, προσωποκεντρική, οικαστική, ψυχοδυναμική, συνθετική και παιγνιοθεραπεία. Πληροφορίες στο 210-645-6565 ή στην ιστοσελίδα icps.college. ICPS. Η επιλογή που αλλάζει τη ζωή σου.
7: Τώρα οι καλοκαιρινές προσφορές Nissan Summer Sales σε ταξιδεύουν. Απόκτησε Nissan Juke μόνο από 20.990 ευρώ και Nissan Qashqai μόνο από 27.990 ευρώ. Επισκέψου μια έκθεση Nissan έως 31 Ιουλίου και φύγε με το νέο σου αυτοκίνητο.
8: Όταν βλέπετε να κλαίω.
9: 14 Σεπτεμβρίου στο Καλλιμάρμαρο η μεγάλη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε. Μάνος Λοΐσος, ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία. Συμμετέχουν Αφιλοκερδός, Δήμητρα Γαλάνη, Γιάννης Διονυσίου, Γιώργος Νταλάρας, Βασίλης Παπακοσταντίνου, Μίλτος Πασχαλίδης, Μαρίνα Σάτι, Κώστας Τριανταφυλίδης, Ελένη Τσαλιγοπούλου, Νεφέλη Φασούλη. Εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο όλοιμαζιμπορούμε.gr.
10: Η ώρα είναι 6. Παιδιά, GPS, έχουμε χαθεί.
11: Δεξιά.
10: Αριστερά. Ένας να μου μιλάει.
11: Εγώ, δεξιά.
10: Γιατί εσύ,
11: αριστερά.
10: Γιατί εγώ είμαι συνοδηγός.
11: Δεξιά.
10: Ναι, αλλά εγώ είμαι πιο ωραίος.
11: Αριστερά.
10: Δεξιά.
11: Αριστερά.
10: Δεξιά.
11: Αριστερά.
10: Δεξιά.
11: Μονοθέσιο.
12: Ονειρεύεσαι μονοθέσιο. Ζήσε την εμπειρία των κορυφαίων αγώνων με κάρτες Alpha Bank Visa χάρη στη Visa. Μάθε περισσότερα στο alpha.gr.

0: 100,3.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, Δελτίο Ειδήσεων, στο μικρόφωνο η Αγγελική Καρθιόλακα. Σε πλήρη επιχειρησιακή ετοιμότητα τίθεται αύριο ο κρατικός μηχανισμός λόγω του ακραίου κινδύνου πυρκαγιάς κατηγορίας 5 που προβλέπεται σε Αττική, Βιωτή, Αυθιώτιδα, Αργολίδα και Κορινθία. Τόσο η Επιτροπή Εκτίμησης Κινδύνου όσο και το Συντονιστικό Όργανο Πολιτικής Προστασίας τονίζουν ότι ιδιαίτερα δυσμενείς πυρομετεωρολογικές συνθήκες που θα επικρατήσουν με πολύ ψηλές θερμοκρασίες, ενισχυμένους ανέμους και ιδιαίτερα χαμηλά επίπεδα υγρασίας, δημιουργούν συνθήκες ακραίας επικινδυνότητας για την εκδήλωση και την ταχεία εξάπλωση δασικών πυρκαγιών. Πολύ ψηλός κίνδυνος κατηγορίας 4 προβλέπεται και για αρκετές περιοχές της υπηρετικής και νησιωτικής χώρας. Απαγόρευση κυκλοφορίας τίθεται σε ισχύ από αύριο το πρωί έως το πρωί της Πέμπτης στη Θεσσαλονίκη, στο δάσος του Σέιξου, στις δασικές εκτάσεις Ωρεοκάστρου Θέρμης και το δασόκτημα Πανοράματος λόγω υψηλού κινδύνου εκδήλωσης πυρκαγιάς. Σε εξέλιξη παραμένει η φωτιά που καίει σε αγροτοδασική έκταση στα Βορίζια Ηρακλείου με μήνυμα από το 112. Οι κάτοικοι καλούνται να είναι σε ετοιμότητα. Ενισχύθηκαν οι δυνάμεις της πυροσβεστικής στη φωτιά που έχει ξεσπάσει σε αγροτοδασική έκταση στο Αδάμι Επιδαύρου. Σε επιχειρησιακή ετοιμότητα ενόψη καύσωνα βρίσκονται το ΕΚΑΒ και το Εθνικό Σύστημα Υγείας. Σύμφωνα με τον Υφυπουργό Υγείας Μάριο Θεμιστοκλέους, καλέσε τους πολίτες να τηρούν τα μέτρα προστασίας, ενώ για τις ευπαθείς ομάδες επανέλαβε την ανάγκη αποφυγής της έκθεσης στον ήλιο από τις 11 το πρωί ως τις 5 το απόγευμα. Κλειστό για τους επισκέπτες θα παραμείνει αύριο το φαράγγι της Σαμαριάς, λόγω των υψηλών θερμοκρασιών. Άνοδο κατά 2,74% σημειώνει η τιμή του Brent, φτάνοντας στα 91,86 δολάρια το βαρέλι. Το αμερικανικό αργό καταγράφει αύξηση κατά 2,57% στα 85,80 δολάρια το βαρέλι. Δύο τάνκερ που μεταφέρουν σαουδαραβικό πετρέλαιο με προορισμό την Κίνα και την Ινδία έκαναν αναστροφή στην Ερυθρά Θάλασσα και κατευθύνονται προς το Σουέζ μετά την προειδοποίηση που απίφθηναν οι αντάρτες Χούθη προς τις ναυτιλιακές εταιρείες. Εχθές οι Χούθη κήρυξαν ναυτικό αποκλεισμό της Σαουδικής Αραβίας, ανήκοντας νέο μέτωπο στον πόλεμο των Ηνωμένων Πολιτειών κατά του Ιράν και αυξάνοντα τις απειλές κατά της παγκόσμιας ενεργειακής τροφοδοσίας και του εμπορίου στην περιοχή του κόλπου. Οι ναυτιλιακές εταιρείες δεν θα πρέπει να φορτώνουν ή να ξεφορτώνουν σε λιμάνια της Σαουδικής Αραβίας, καθώς κινδυνεύουν να γίνουν στόχος επιθέσεων, τονίζεται σε email που εστάλει σήμερα στις εταιρείες από τους Χούθη. Σιρήνες ήχησαν στο Μπαχρέιν σύμφωνα με το Υπουργείο Εσωτερικών της χώρας, ενώ ο στρατός του Κουβέιτ ανακοίνωσε ότι αναχέτησε Ιρανικούς πυράβλους και ντρόουνς. Σύμφωνα με ανταποκριτές του γαλλικού πρακτορείου και στις δύο πρωτεύουσες ακούστηκαν εκρήξεις. Τροχαίο με μετανάστες σημειώθηκε πριν από λίγη ώρα στον κόμβο της Μέστης μεταξύ Αλεξανδρούπολης και Κομωτινής. Το όχημα που μετέφερε τους μετανάστες συγκρούστηκε με προπορευόμενο όχημα και εξετράπη της πορείας του. Σύμφωνα με πληροφορίες υπάρχουν τραυματίες οι οποίοι διακομίζονται σε νοσοκομεία, ενώ τα συνεργεία διάσωσης προσπαθούν να απεγκλωβίσουν ένα ακόμη άτομο. Η αστυνομία αναζητά το προπορευόμενο όχημα. Ενώπιον του εισαγγελέα αναμένεται να οδηγηθεί ο 60χρονος που συνελήφθη μετά την επίθεση με μαχαίρι σε ζευγάρι Ελληνοαμερικανών τουριστών το πρωί στην περιοχή της Ακρόπολης. Σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία και αντιμετωπίζει την κατηγορία της βαριάς σωματικής βλάβης. Στο μεταξύ, καλά στην υγεία τους είναι οι δύο τουρίστες που δέχθηκαν την επίθεση, όπως δήλωσε ο Γενικός Γραμματέας του ΕΟΤ Ανδρέας Φιωρεντίνος, σήμερα αναμένεται να πάρουν εξιτήριο. Πλήρως εξοπλισμένο εργαστήριο καλλιέργειας κάναβης εντοπίστηκε σε σπίτι στην Κινέτα. Κατασχέθηκαν πάνω από 5 κιλά καταργαστής κάναβης και 13 δενδρύλια, ενώ συνελήφθησαν 2 άτομα, τα οποία οδηγήθηκαν στον αρμόδιο εισαγγελέα.
2: Χρειάζεται να είσαι ειδικός στις επενδύσεις για να επενδύσεις? Με την υπηρεσία Personal Investment Portfolios της Eurobank, όχι. Γιατί έχεις πρόσβαση σε διαμορφωμένα επενδυτικά χαρτοφυλάκια που διαχειρίζεται η Eurobank Asset Management ΑΕΔΑΚ και επενδύουν σε αμοιβαία κεφάλαια. Επιλέγεις το χαρτοφυλάκιο που ταιριάζει με το δικό σου επενδυτικό προφίλ και επωφελείσαι από τα πλεονεκτήματα της επαγγελματικής διαχείρισης από τους ειδικούς. Μάθε περισσότερα στο eurobank.gr ή κλείσε ραντεβού με το στέλεχος που σε εξυπηρετεί. Σε κάθε μπροστά, Eurobank. Η Eurobank Asset Management ΕΔΑΚ δεν εγγυάται το αποτέλεσμα της διαχείρισης χαρτοφυλακίου. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και οι προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές.
1: Στην αθλητική σας ενημέρωση, στο νομοσχέδιο του Υπουργείου Πολιτισμού εντάχθηκε η παραχώρηση για 49 χρόνια του Ολυμπιακού Κέντρου Άνω Λιωσίων στην ΚΑΕΑΕΚ με επενδύσεις 4 εκατομμυρίων ευρώ και ετήσιο 30% στο Στάδιο Ειρήνης και Φιλίας. Τώρα, ο Ολυμπιακός ενημερώνει επίσημα ότι η μοναδική πρόταση της Ντουμπάη για τον Τόμας Γουάκαπ ήταν 600.000 δολάρια σε δύο δόσεις. Απορρίφθηκε άμεσα και ο παίκτης αναμένεται κανονικά στην προετοιμασία.
0: Μόνος του! Κάντο! Μόνος του είσαι! Μόνος σου!
3: Κανείς δεν πρέπει να παίζει μόνος του. Ε, τι ε! Πάντα θέλαμε ένα συμπαίκτη στο παιχνίδι μας. Και τώρα παίζουμε με τη Superbet.
0: Παίζουμε!
3: Και βλέπουμε και προβλέπουμε. Με live betting και streaming. Συζητάμε και αναλύουμε στο Super Social. Μοιραζόμαστε. Μαθαίνουμε.
0: Μα...
3: σοπαίνουμε. Μαζί φωνάζουμε. Γελάμε. Πανηγυρίζουμε. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
1: Κυρίες και κύριοι, ολοκληρώνουμε το δελτίο μας με την πρόγνωση του καιρού. Μας ενημερώνει μετεωρολόγος του Sky, Χριστίνα Σούζη.
4: Στην Αττική αύριο Τετάρτη θα υπάρχει ηλιοφάνεια. Άνεμη δυτική, βορειοδυτική 4 με 6 μπόφορ και θερμοκρασία θα κυμανθεί από 25 έως 38 με 39 και τοπικά 40 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη αύριο, κυρίως το μεσημέρι και το απόγευμα, θα σημειωθούν τοπικές μπόρες, ίσως και παροδική καταιγίδα, η θερμοκρασία έως 35 βαθμούς. Γενικότερα, αύριο Τετάρτη, τοπικές βροχές ή μπόρες και σποραδικές καταιγίδες θα σημειωθούν κυρίως το μεσημέρι και το απόγευμα στην Κεντρική, την Ανατολική Μακεδονία και τη Θράκη. Στην υπόλοιπη χώρα, γενικά έθριος καιρός. Οι άνεμοι θα πνέουν δυτική, βόρειο-δυτική 4 με 6 μποφόρ και τοπικά 7. Η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι στα ηπειρωτικά έως 39 με 40 και τοπικά 41 με 42 βαθμούς και στα νησιά έως 36 με 38 βαθμούς. Την Πέμπτη, στα ανατολικά ηπειρωτικά σποράδες και την Εύβοια θα σημειωθούν τοπικές βροχές και πιθανώς μεμονωμένες καταιγίδες στην υπόλοιπη χώρα, γενικά έθριος καιρός. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι 4 με 5, στα πελάγη τοπικά 6 μποφόρ και πρόσκαιρα στο ανατολικό νότιο-ανατολικό Αιγαίο 7. Η θερμοκρασία θα σημειώσει πτώση σε όλη τη χώρα και θα κυμανθεί σε κανονικά για την εποχή επίπεδα. Τέλος, την Παρασκευή αναμένεται μεταβολή του καιρού με τοπικές βροχές και καταιγίδες σε περισσότερες περιοχές. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή περαιτέρω πτώση, κυρίως στα βόρεια. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
1: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Στο μικρόφωνο ακολουθεί η Κατερίνα Δράκου.

Κανονικά μέρες τέτοιες κατά καλό καιρό και με καύσωνα, μόνο ειδήσεις που λειτουργούν θερμορυθμιστικά επιτρέπονται. Αλλά που να τις βρεις. Ευτυχώς υπάρχουν τα τελευταία χρόνια στη ζωή μας τα sites που λατρεύουν τον αριθμό 10. 10 φορέματα για να βάλετε στην παραλία, 10 παραλίες για να δροσιστείτε, 10 δροσερές συνταγές μαγειρικής, 10 συμβουλές για καλύτερο ύπνο όταν δεν μαγειρεύετε, δηλαδή τις πιο ζεστές μέρες του καλοκαιριού. Ειδικά αυτό το τελευταίο το βρήκα πάρα πολύ χρήσιμο, διότι μεταξύ άλλων οι ειδικοί μας συμβουλεύουν τέτοιες μέρες δηλαδή με υψηλές θερμοκρασίες, θερμότητα και υγρασία πρέπει να είναι λέξεις απαγορευμένες μέσα στο σπίτι μας. Ο φούρνος και οι εστίες της κουζίνας, το στεγνοτήριο, το πλυντήριο, τα πλυντήρια μάλλον, ρούχων, πιάτων, αυξάνουν τη θερμοκρασία. Το δε μαγείρεμα αυξάνει και την υγρασία. Επομένως, να μια καλή δικαιολογία, να τα φορτώσουμε όλα στον καύσωνα και να το ρίξουμε έξω. Αλλά σκεφτείτε το δύο φορές αν σκοπεύετε ανταυτού να παραγγείλετε απ' έξω. Αν εμείς αυτήν την απόσταση αυτοκίνητο γραφείο και δυσφορούμε, αυτοί οι άνθρωποι διανομής, υψίστες, όλοι όσοι εργάζονται για τα μερακλείδικα σουβλάκια μας και όχι μόνο, αυτοί οι άνθρωποι αναρωτιέμαι κάθε καλοκαίρι από τι σοϊ υλικό είναι άραγε φτιαγμένοι. Εντάξει, θα μου πείτε, υπάρχει εγκύκλειος του Υπουργείου Εργασίας. Υπάρχει πια εγκύκλειος με συγκεκριμένες συστάσεις προς τους εργοδότες. Ποιος όμως από την έτσι κι αλλιώς υποστελεχωμένη επιθεώρηση εργασίας θα ελέγξει τι πραγματικά γίνεται? Τα στοιχεία δίνουν έναν, μία, ανά 1.400 επιχειρήσεις. Δεν το λες και πολύ αποτελεσματικό. Καλό σας απόγευμα. Στον Sky για τους 100,3 είστε συντονισμένοι και αυτές είναι οι ιστορίες του. Και έτσι είναι η ζωή. Σήμερα κλαίει, αύριο γελάει. Σήμερα καύσωνα, σε αύριο μπόρες. Μετά τον καύσωνα έρχονται, διαβάζω, μπουρίνια, μπόρες, κεραγδαία πτώση. Σε κάποιες περιοχές η θερμοκρασία θα πέσει κατακόρυφα. Θα δείξει μέσα και 14 βαθμούς κάτω από ό,τι δείχνουν τα θερμόμετρα αυτήν την ώρα. Εντάξει, δεν είναι κάποια συντέλεια, δεν είναι κάτι που δεν μπορούμε, φαντάζομαι, να αντιμετωπίσουμε. Ίσως μόνο ένα σχετικό σπάσιμο, αν αυτή η Παρασκευή, η Παρασκευή που μας έρχεται, είναι η Παρασκευή που ξεκινάει η αδειά σας, που ξεκινούν οι διακοπές. Κατά τα άλλα, το ανησυχητικό είναι αύριο, το πρώτο πεντάρι της πολιτικής προστασίας. Το maximum δηλαδή, σε αυτή την σκαλίτσα της επικινδυνότητας που αναμένουμε όλοι μαζί τα τελευταία χρόνια κάθε καλοκαίρι. Και το έχετε προσέξει, πάντα υπάρχει κάποιος πολύ ικανός και πολύ πρόθυμος να μας ρίξει όλους μαζί από αυτή τη σκαλίτσα. Γιατί την αμέλεια ορισμένων την πληρώνουμε όλοι μαζί, την πληρώνουμε ομαδικά. Τα στοιχεία δείχνουν ότι πίσω από τις συλλήψεις, γιατί πια γίνονται συλλήψεις και γίνονται μαζικά για φωτιές, η αμέλεια είναι πίσω από το 92% των περιπτώσεων. Αμέλεια, επίοικης λέξη. Κοσμία. Λοιπόν, τώρα βλέπω έρχεται στα sites με τη μορφή έκτακτου αυτό το επίσης έκτακτο δελτίο που εξέδωσε πριν από λίγο η επίσης υποστελεχωμένη Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία για αυτό τον καύσωνα που θα πλήξει αύριο αρκετές περιοχές της χώρας. Μας τα έλεγε νωρίτερα και στο μεσημβρινό μαγκαζίνο η δική μας, η μετεωρολόγος μας, η Χριστίνα Σούζη. Αύριο θα είναι η χειρότερη μέρα, με υψηλές θερμοκρασίες, αλλά κάπου φάνε πραγματικά ανυπόφορα. Σε περιοχές βεβαίως που δοκιμάζονται πιο συχνά από ό,τι όλοι οι υπόλοιποι, στη Θεσσαλία, στην Ανατολική Στερεά, στην Ανατολική Πελοπόννησο. Για αυτούς λοιπόν εκδόθηκε πριν από λίγο πορτοκαλί προειδοποίηση, διότι η μέγιστη θερμοκρασία μπορεί να φτάσει, από ό,τι βλέπω εδώ, στη Θεσσαλία τους 43, στην Ανατολική Στερεά τους 42 και στην Πελοπόννησο κάπου εκεί. Σαραντάρι δεν αποκλείεται να δούμε και εδώ, σε εμάς, στην Αττική. Oh,

0: έτσι. Το κλιματιστικό δεν προβλέπεται να κλείσει. Νυχθημερών καίνε τα air condition και ποιος ξέρει τι μας περιμένει στο τέλος του μήνα στο λογαριασμό. Το λέω αυτό για να σας πάω στο πρωτοσέλιδο της εφημερίδας Καθημερινής, στο παντέγκριτο ρεπορτάζ της Χρύσας Λιάγκου, της συναδέλφου, η οποία μας ενημερώνει πως πληρώνουμε όλοι και εμείς που είμαστε συνεπείς για εκείνους που συστηματικά αλλάζουν πάροχο, ενεργειακός τουρισμός, ωραία έκφραση, και συσσωρεύουν τα χρέη και τα χρέη φτάνουν τα 3 δις κοντά, και αυτή είναι και μια εικόνα βελτιωμένη σε σχέση με το τι συνέβαινε στο παρελθόν. Στο πολύ πρόσφατο παρελθόν, ο τέος Υπουργός Περιβάλλοντος είχε υποσχεθεί μια ρύθμιση για να μην συμβαίνει αυτό και κυρίως για να είμαστε σωστοί και να επιβραβεύουμε την συνέπεια, μην περνάμε και τα λάθος μηνύματα. Αυτή η ρύθμιση φαίνεται κάπου θα έχει παραπέσει. Τώρα πάμε και σε μια είδηση που είναι σε εξέλιξη και πολύ πιθανό ότι να την έχετε ακούσει, διότι την εκφώνησε πριν από λίγο η Αγγελική Καρδιόλακα στο Δελτίο Ειδήσεων. Πριν από λίγο είχαμε ένα τροχαίο, ένα σοβαρό φαίνεται τροχαίο, συνέβη σε μια περιοχή που ονομάζεται Μέστη, μεταξύ Αλεξανδρούπολης και Κομοτηνής. Τροχαίο με μετανάστες. Το όχημα που τους μετέφερε συγκρούστηκε με προπορευόμενο όχημα, εξετράπη της πορείας του. Είναι σοβαρό το τροχαίο αυτό, γιατί οι πρώτες πληροφορίες λένε ότι υπάρχουν συνεργεία διάσωσης, υπάρχει επιχείρηση απεγκλωβισμού, υπάρχουν τραυματίες, υπάρχει μια γενικότερη κινητοποίηση αυτήν την ώρα στα νοσοκομεία της περιοχής. Φαίνεται όμως ότι το προπορευόμενο όχημα έχει καταφέρει να διαφύγει, την έχει κάνει κατά το κοινό λεγόμενο και η αστυνομία τώρα το αναζητά. Sky 100,3 στα ραδιοφωνά σας. Ο Γιώργος Ραχνός είναι απέναντι μου, ρυθμίζει τον ήχο αυτό το απόγευμα. Ο Θανάσης Καραγιάννης ρυθμίζει όλα τα υπόλοιπα. Η Κωνσταντίνα Βαρσάμι σταθερά διαλέγει τις μουσικές, διαλέγει τα τραγούδια μας. Στην επικοινωνία μαζί σας είναι η Αργυρό Γεμελιάρη. 2-10-48-00-170-174 μας καλείτε για οτιδήποτε θέλετε. Εναλλακτικά μας το γράφετε κιόλας στο www.skyradio.gr στο κουτάκι που γράφει πες την άποψή σου. Έχετε ένα κίνητρο και σήμερα να καλέσετε. Είναι ο διαγωνισμός μας. Διαγωνισμός προσφορά από την Golden Star Ferries. Ένα διπλό εισιτήριο μετεπιστροφής σε έναν τυχερό νικητή. Επιλέγετε τον προορισμό του δικτύου που σας αρέσει. Αν λοιπόν αν σχεδιάζετε τις καλοκαιρινές σας αποδράσεις στις Κυκλάδες, αξίζει να γνωρίζετε το νέο Andros King της Golden Star Ferries, ένα σύγχρονο πλοίο που συνδέει καθημερινά τη Ραφίνα με την Άνδρο, την Τίνο και τη Μύκονο, προσφέροντας άνεση, ταχύτητα και εξυπηρέτηση σε εσάς που ταξιδεύετε ακτοπλοϊκώς. Στο goldenstarferries.gr ψάχνετε και βρίσκετε περισσότερες πληροφορίες. Προϋπόθεση για τη συμμετοχή σας, απλώς να καλέσετε στο τηλεφωνικό μας κέντρο και να αφήσετε τα στοιχεία σας. Στο τέλος της εκπομπής θα κάνουμε και εμείς την κλήρωση. Τώρα, είχαμε ανακοινώσεις σήμερα, ανακοινώσεις που αφορούν την οδηγική μας συμπεριφορά. Το χάος αυτό που υπάρχει στους δρόμους και το συναντάμε καθημερινά, η μόνη μας παρηγοριά είναι τέτοιες μέρες. Μέρες με καύσωνα, εκεί, στην καρδιά του καλοκαιριού, που κάπως λίγο οι πόλεις ανασένουν. Και βεβαίως, όσοι έχετε ακούσει τον Υπουργό Προστασίας του Πολίτη, τον κύριο Μιχάλη Χρυσοχοίδη, να τοποθετείτε, είναι ένα από τα θέματα του χαρτοφυλακίου του, ανάμεσα στα πολλά και σημαντικά, που ο ίδιος κατατάσσει πολύ ψηλά. Σήμερα λοιπόν έγινε ανακοινώσεις για ένα νέο σύστημα που θα, πώς να το πω, επιτηρεί, επιβλέπει το τι συμβαίνει με την κίνηση της Αθήνας. Το όνομα αυτού, Traffic Commanders, και από ότι, Commander, με συγχωρείτε. Και από ό,τι μάθαμε σε μια συνέντευξη που δόθηκε νωρίτερα, για να μας, για να δούμε έτσι, τους βασικότερους πυλώνες αυτού του προγράμματος, και η τεχνητή νοημοσύνη παίζει πολύ. Ζήτησα και ευχαριστώ πολύ για την ανταπόκριση από την εκπρόσωπο τύπου της ελληνικής αστυνομίας, την κυρία Κωνσταντία Δημογλίδου, να μας δώσει έτσι, 5 βασικά χαρακτηριστικά αυτού του νέου συστήματος διαχείρισης της κυκλοφορίας. Γεια σας, κυρία Δημογλίδου, καλησπέρα σας.
1: Καλησπέρα σας.
0: Λοιπόν, τι είναι αυτό το Traffic Commander?
1: Traffic Commander, μια πρωτοβουλία της Ελληνικής Αστυνομίας και του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη. Έχουμε μιλήσει και εμείς μαζί, αλλά και με πολλούς συναδέλφους πολλές φορές για την ταλαιπωρία πολλών συμπολιτών μας καθημερινά στους δρόμους, κατά κύριο λόγο του Λεκανοπεδίου. Υπάρχουν θέματα και σε άλλες πόλεις, όμως νομίζω ότι στο Λεκανοπέδιο όποιος ζει και εργάζεται καταλαβαίνει ότι ιδιαίτερα τα τελευταία χρόνια υπάρχει πολύ μεγάλο πρόβλημα. Εμείς από την πλευρά μας, η Τροχία συγκεκριμένα, έχει κάνει υπεράνθρωπες προσπάθειες να βελτιώσει την κατάσταση. Προφανώς και δεν μπορούμε να μειώσουμε τον αριθμό των οχημάτων. Είναι κάτι που το καταλαβαίνει ο κόσμος. Όμως από εξειδικευμένο προσωπικό της ελληνικής αστυνομίας, από επιστημονικό προσωπικό, δημιουργήθηκε αυτό το ολοκληρωμένο επιχειρησιακό σύστημα που θα δίνει ουσιαστικά τη δυνατότητα στους συναδέρφους που θα βρίσκονται στο νέο κέντρο επιχειρήσεων, στο κέντρο επιχειρήσεων της ΓΑΔΑ, από το οποίο έγινε σήμερα και η παρουσίαση του Traffic Commander, να βλέπουν σε πραγματικό χρόνο πού εντοπίζονται τα προβλήματα που δημιουργούν αυτό που λέμε κίνηση στους δρόμους. Και όταν λέμε προβλήματα, δεν μιλάμε μόνο για ένα κινητοποιημένο όχημα το οποίο ξαφνικά μπορεί να βρεθεί σε οποιαδήποτε λεωφόρο του Λεκανοπεδίου, ακόμα και στον Κηφισό που το έχουμε συναντήσει πολλές φορές. Όλες. Ένα τροχαίο ατύχημα από το οποίο συνήθως ενδιαφερονόμαστε από ένα τηλέφωνο ενός συμπολίτη μας στο κέντρο της άμεσης δράσης. Το μιλάμε για πραγματικό χρόνο. Αυτό ουσιαστικά θα προσφέρει αυτό το νέο σύστημα, ότι σε πραγματικό χρόνο θα μπορούμε μόνοι μας να διαπιστώνουμε μέσω αυτού του συστήματος που υπάρχει το πρόβλημα και να επεμβαίνουμε επί τόπου με την ομάδα Κόμβος, η οποία θα υποστηρίζεται από 150 αστυνομικούς.
0: Η οποία θα μπορεί να βγάλει άκρη, βέβαια, με το χάος του Κηφισού. Ξέρετε, εντάξει, εντοπίζεις άμεσα που είναι το πρόβλημα. Πώς φτάνεις αυτό, πώς απομακρύνεις το όχημα. Εδώ βλέπουμε ότι δεν είμαστε ακριβώς συνεπείς. Δηλαδή, τη λέει, την πατάμε. Δεν το έχουμε μπεδώσει αυτό το μάθημα. Από τα πιο σως μαθήματα, βέβαια, στον κώδικο οδικής κυκλοφορίας. Παρ' όλα αυτά.
1: Πρέπει να πούμε ότι παρακολουθώντας τις παραβάσεις, είναι και αυτή μία από τις παραβάσεις που βλέπουμε πτωτική τάση. Δηλαδή, έχουν συμμορφωθεί οι συμπολίτες μας ή μπορεί να τους έχει βεβαιωθεί και παράβαση.
0: Υπό την απειλή.
1: Ναι,
0: σωστά. Υπό την απειλή μιας κλήσης που έρχεται πια και αυτή σε χρόνο ντετέ, νομίζω ναι. Εντάξει, αυτό είναι και το νόημα. Αν δεν γίνεται διαφορετικά, ναι.
1: Αν δεν γίνεται διαφορετικά, πολύ σωστά. Εμείς τουλάχιστον έχουμε δει να αποδίδει καθ' όλη τη διάρκεια του περασμένου έτους, αλλά και το πρώτο εξάμεινο του 2026, έχουμε δει να αποδίδει και μάλιστα έχουμε και μείωση σε σοβαρές παραβάσεις. Άλλωστε, η μείωση στα σοβαρά και στα θανατηφόρα τροχαία ατυχήματα νομίζω το αποδεικνύει αυτό. Mm-hmm. Το Traffic Commander λοιπόν θα μπορεί να επεμβαίνει, θα εντοπίζει πληροφορίες από δεκάδες πηγές, από κάμερες κυκλοφορίας που ήδη χρησιμοποιούνται για διάφορους λόγους από την αστυνομία, drones και μάλιστα η Ένωση Εφοπλιστών προσέφερε 10 drones στην ελληνική αστυνομία για αυτόν ακριβώς το σκοπό, για την εξυπηρέτηση του Traffic Commander, δεδομένα κυκλοφορίας, τροχαία συμβάντας που συμβαίνουν σε πραγματικό χρόνο, έργα που μπορεί να συμβαίνουν, για τα οποία μπορεί να μην είχαμε προηγουμένως ενημέρωση, καιρικές συνθήκες, κάποιο έκτακτο περιστατικό όπου θα πρέπει να γίνει διακοπή της κυκλοφορίας. Είναι πολύ σημαντικό να το εντοπίζουμε τη στιγμή που συμβαίνει σε πραγματικό χρόνο και να επεμβαίνουμε τη στιγμή που συμβαίνει για να μην υπάρξει αυτό που λέμε κυκλοφοριακό κομφούζιο στο συγκεκριμένο σημείο.
0: Να ρωτήσω κάτι, κυρία Δημογλίδου. Αυτό το σύστημα το οποίο παρουσιάστηκε, φαντάζομαι ότι η ομάδα αυτή που μας περιγράψατε είναι σχετικώς έτοιμη. Δεν θα πάρει χρόνο για να βγει στον δρόμο να εκτελέσει αυτή την υπηρεσία. Από πότε περιμένουμε εφαρμογή?
1: Ουσιαστικά είναι έτοιμη και σκεφτείτε ότι εκπαιδεύονται και οι τελευταίοι συνάδελφοι αυτή την περίοδο που συμμετέχουν σε αυτήν την ομάδα. Έχει ξεκινήσει ουσιαστικά για εμάς. Όμως καταλαβαίνετε πλέον με τη δωρεά της Ένωσης Εφοπλιστών, με τα 10 drone και το σύστημα ολοκληρωμένο, μπορούμε πλέον να το θέσουμε σε εφαρμογή. Βέβαια, το καταλαβαίνουμε όσοι ζούμε στο Λεκανοπέδιο ότι αυτή την περίοδο δεν υπάρχει αυξημένη κίνηση, όπως υπάρχει για τους χειμερινούς και φθινοπορεινούς μήνες.
0: Άρα από Σεπτέμβριο με τα σχολεία και εμείς θα δούμε.
1: Οι πολίτες θα καταλάβουν νομίζω τη διαφορά από Σεπτέμβρη. Εμείς το παρακολουθούμε ήδη και ξέρετε, θα παρακολουθούμε και εβδομαδιαία και μηνιαία τα στατιστικά όταν έχουμε πραγματική κίνηση, όπως και εσείς αναφέρετε από την περίοδο αυτή από το Σεπτέμβριο, ώστε να εξελισσόμαστε και να βελτιωνόμαστε περισσότερο, να εντοπίζουμε ακόμα περισσότερο τα προβληματικά σημεία ουσιαστικά. Ναι.
0: Έτσι είναι και ακούγοντας και τα όσα είπε σήμερα στους ατέριαστους ο αρμόδιος υπουργός, ο υπουργός ψηφιακής διακυβέρνησης, ο κ. Παπαστεργίου, όλα αυτά τα μέτρα που λαμβάνουν πια από κοινού τα υπουργεία, διότι μπαίνει και το κομμάτι της νοημοσύνης στη μέση, πιάνουν τόπο. 4.000 κλήσεις για τροχαίες παραβάσεις από αυτές τις αποκαλούμενες έξυπνες κάμερες δεν είναι και λίγες. σκέπεται και συνέχεια, γιατί εντός του επόμενου δεκαημέρου άλλες περίπου 400 νέες κάμερες της περιφέρειας Αττικής θα λειτουργήσουν, έτσι, έχουν ήδη, ο μηχανισμός έχει εγκατασταθεί.
1: Φυσικά και δεν είναι λίγες, και σκεφτείτε πόσο βοηθητικό είναι αυτό για τους τροχονόμους μας, να υπάρχει ένας ψηφιακός τροχονόμος συστηματικά εκεί που δεν μπορεί να υπάρχει παρουσία φυσικού τροχονόμου. Σε σημεία και πάλι που έχει εντοπιστεί ότι γίνονται σοβαρές παραβάσεις που οδηγούν ουσιαστικά σε προσφυγικά ατυχήματα.
0: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, κυρία Δημογλίδου. Να είστε καλά. Καλό καλοκαίρι, εύχομαι. Λοιπόν, η εκπρόσωπος τύπου της ελληνικής αστυνομίας, η κυρία Κωνσταντίνα Δημογλίδου, για αυτή τη νέα πρωτοβουλία που παρουσιάστηκε σήμερα και χάρη σε αυτή τη χορηγία της Ένωσης Εφοπλιστών, όπως ακούσατε. Δηλαδή, φαντάζομαι έλυσαν το οικονομικό σκέλος και έγιναν οι προμήθειες στο απαραίτητο υλικό πιο γρήγορα. Από Σεπτέμβρη θα έχουμε και drones και περιπολικά και την τεχνητή νοημοσύνη ακόμα πιο κοντά μας, δίπλα μας, σε ένα από τα προβλήματα που οι περισσότεροι αντιμετωπίζουμε καθημερινά. Λέγεται κηφισός, λέγεται κηφισίας, όπως το βαφτίζει ο καθένας. Πάμε στις πρώτες μας διαφημίσεις και επιστρέφουμε αμέσως μετά τους τίτλους των ειδήσεων.
2: Το Πανεπιστήμιο Κιλ στην Ελλάδα. Το πρώτο παράρτημα δημόσιου Βρετανικού Πανεπιστημίου που έλαβε άδεια μη κρατικού πανεπιστημίου στην Αθήνα. Σπουδές ψυχολογίας με νευροεπιστήμη στο μοναδικό διεπιστημονικό πρόγραμμα του είδους του στην Ελλάδα. Ένα σύγχρονο πρόγραμμα σπουδών που καλύπτει ευρύ φάσμα εξειδικεύσεων στην επιστήμη της ψυχολογίας. Ισχυρές επαγγελματικές προοπτικές σε αναδυόμενους τομείς. Πρόσβαση σε εξοπλισμό αιχμής, βιωματική, εργαστηριακή και ερευνητική εκπαίδευση. Το Πανεπιστήμιο Κιλ είναι εδώ. Kilgreece.gr. Υποκράτους 33.
3: Καλημέρα σας. Έχω ένα αίτημα για μεταδημότευση σε εξέλιξη. Να σας δώσω πάλι αφημί, ταυτότητα, αριθμό πρωτοκόλλου, ομάδα αίματος, απολυτήριο λυκείου, τον αστρολογικό μου χάρτη, μήπως.
4: Δεν χρειάζεται απολύτως τίποτα. Με τη νέα ενιαία ψηφιακή υποδομή CRM, η εξυπηρέτηση για πάνω από 2.200 υπηρεσίες αποκτά μία ενιαία εικόνα. Κάθε υπόθεση συγκεντρώνεται σε ένα σημείο και παρακολουθείται μέχρι την ολοκλήρωσή της.
3: Δηλαδή, δεν ξεκινάω κάθε φορά από την αρχή.
4: Ακριβώς. Από το gov.gr και το ενιαίο κέντρο εξυπηρέτησης μέχρι τα ΚΕΠ, όλα τα σημεία επαφής με το δημόσιο λειτουργούν ως ένα.
3: Τώρα μάλιστα. Όλα για εμένα συνδεδεμένα.
4: CRM. Μια ενιαία εμπειρία εξυπηρέτησης. Παντού, για όλους, κάθε στιγμή. Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης και Τεχνητής Νοημοσύνης. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
5: Πώς φτάσαμε από την ευημερία στη χρεοκοπία? Ο εμβληματικός τραπεζίτης Μιχάλης Σάλλας καταγράφει 5 δεκαετίες οικονομίας, πολιτικής και κοινωνικών ανατροπών σε ένα βιβλίο που θα συζητηθεί. Τι πήγε λάθος στην Ελλάδα και τι θα μπορούσε να διορθωθεί? Το best seller του Μιχάλη Σάλλα σε όλα τα βιβλιοπωλεία.
6: Λοιπόν, έχουμε και λέμε. Μύκονος ή Τίνος, και πώς το πάμε χωρίς να χάσουμε τη μισή μέρα στο καράβι?
7: Χαλάρωσε. 7 και 20 πίνουμε καφέ στη Ραφίνα και σε 1 ώρα και 50 λεπτά είμαστε Τίνο.
6: Σοβαρά. Και για Μύκονο?
7: Μύκονος σε 2 ώρες και 15 λεπτά με το ταχύπλο Golden Princess. Αυτό το καλοκαίρι η Golden Star Ferries κάνει το ταξίδι σου χρυσό. Καθημερινά 7 και 20 το πρωί από Ραφίνα για Τίνο, Μύκονο, Πάρο, Ίο, Σαντορίνη. Golden Princess. Τίνος σε 1 ώρα και 50 λεπτά και Μύκονος σε 2 ώρες και 15 λεπτά. Και το καλύτερο, αν θέλουμε, παίρνουμε μαζί και το αμάξι μας. Κλείσε τα εισιτήριά σου τώρα στο goldenstarferries.gr. Golden Star Ferries.
8: Εκεί που χτυπάει η καρδιά του καλοκαιριού.
9: Τάπα τσούρος, πλάθα μαγιόρ, παέγια, φιέστα και σιέστα και τι χαμόν!
10: Κυρία μου, εγώ τι βενζίνη να βάλω, ρώτησα.
9: Βάλε, βάλε. BP Ultimate, να πάμε Μαδρίτη.
11: Γίνε μέλος στο BP Me, εφοδιάσουμε BP Ultimate καύσιμα μέχρι και τις 31 Ιουλίου και διεκδίκησε μία από τις 4 Audi Revolut F1 Team εμπειρίες στη Μαδρίτη. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο BP Me App.
12: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
13: Υψηλές θερμοκρασίες αναμένεται να επηρεάσουν την ανατολική πυρωτική χώρα αύριο, με τις μέγιστες τιμές της να φτάνουν του 41 με 42 και τοπικά 43 βαθμούς στη Θεσσαλία, την Ανατολική Στερεά και την Ανατολική Πελοπόννησο. Στην Αττική η θερμοκρασία θα φτάσει στους 40 με 41 βαθμούς Κελσίου. Σε πλήρη επιχειρησιακή ετοιμότητα ενόψη του καύσωνα βρίσκονται το ΕΚΑΒ και το Εθνικό Σύστημα Υγείας. Κλειστό για τους επισκέπτες θα παραμείνει αύριο το φαράγγι της Σαμαριάς στην Κρήτη λόγω των υψηλών θερμοκρασιών. Σε επιχειρησιακή ετοιμότητα τίθεται αύριο ο κρατικός μηχανισμός λόγω του ακραίου κινδύνου πυρκαγιάς κατηγορίας 5 που προβλέπεται σε Αττική, Βιωτή, Ευθυότιδα, Αργολίδα και Κορινθία. Πολύ ψηλός κίνδυνος κατηγορίας 4 προβλέπεται και για αρκετές περιοχές της Ηπειρωτικής και Νησιωτικής χώρας. Απαγόρευση κυκλοφορίας τίθεται σε ίσχυ από αύριο το πρωί ως το πρωί της Πέμπτης στη Θεσσαλονίκη, στο δάσος του Σέιξου, στις δασικές εκτάσεις Ωρεοκάστρου Θέρμης και το δασόκτημα Πανοράματος, λόγω υψηλού κινδύνου εκδήλωσης πυρκαγιάς. Σε εξέλιξη παραμένει φωτιά που έχει ξεσπάσει σε αγροτοβασική έκταση στα βορίζια Ηρακλείου. Ενισχύθηκαν οι δυνάμεις της πυροσβεστικής στη φωτιά που εκδηλώθηκε σε αγροτοβασική έκταση στο Αδάμι Επιδαύρου. Άνοδο κατά 2,74% σημειώνει η τιμή του Brent, φτάνοντας τα 91,86 δολάρια το βαρέλι. Το αμερικανικό αργό καταγράφει αύξηση κατά 2,57% στα 85,80 δολάρια. Δύο τάνκερ που μεταφέρουν σαουδαραβικό πετρέλαιο με προορισμό την Κίνα και την Ινδία έκαναν αναστροφή στην Ερυθρά Θάλασσα και κατευθύνονται προς το Σουέζ μετά την προειδοποίηση που απίφθηναν οι αντάρτες Χούθη προς τις ναυτιλιακές εταιρείες να μην φορτώνουν ή ξεφορτώνουν σε λιμάνια της Σαουδικής Αραβίας καθώς κινδυνεύουν να γίνουν στόχος επιθέσεων. Και ο καιρός γενικά έθριος αύριο στην Αττική έως 40 και τοπικά 41 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα έως 35 στη Θεσσαλονίκη.

0: Σκάι 100,3 στα ραδιόφωνα σας με αυτήν την ωραία διασκευή της Μαρινέλλας. Επιστρέφουμε στο δεύτερο ημίωρο παρέα σας και η πολιτική συζήτηση νομίζω με έναν τρόπο έρχεται να εναρμονιστεί με τις θερμοκρασίες που επικρατούν εκεί έξω. Εμείς εδώ μέσα καλά είμαστε, δόξα τω Θεώ, στην ασφάλεια του κλιματισμού. Ζέστη, πολύ υψηλές θερμοκρασίες. Πώς λέει το κλισέ εκείνο, στο κόκκινο η πολιτική αντιπαράθεση. Στο κόκκινο η πολιτική αντιπαράθεση από τη μία. Πολλαπλά τα μηνύματα του Κυριάκου Μητσοτάκη στην κοινοβουλευτική του ομάδα χθες, αλλά το ρεπορτάζ λέει ότι ο Πρωθυπουργός δεν σκοπεύει να ενδώσει σε εκείνες τις εισηγήσεις, πολλές λίγες σίγουρα υπάρχουν, που του λένε να προχωρήσει σε πρόωρες εκλογές. Υπάρχει λοιπόν εκεί που συζητούσαμε για δύο σενάρια, δηλαδή των πρόωρων εκλογών το φθινόπωρο που μας έρχεται. Ένα. Αυτό το οποίο επαναλαμβάνει, μάλιστα ο Γιώργος Παπακωνσταντίνου, ο πολιτικός μας συντάκτης, το μέτρησε. 13η φορά ήταν αυτή η χθεσινή από τον Πρωθυπουργό περί εκλογών την Άνοιξη. Υπάρχει και ένα τρίτο σενάριο, το οποίο λέει εκλογές του χρόνου ακριβώς, τον Ιούλιο του 2026, δηλαδή να το εξαντλήσουμε μέχρι εκεί που δεν πάει παραπέρα. Αυτά λέει το ρεπορτάζ. Βεβαίως υπάρχουν πάντα και οι αστάθμητοι παράγοντες. Ένας ξέρει, ένας ο οποίος μπορεί και να μην το έχει αποφασίσει ακόμα. Μέχρι να το αποφασίσει και να μας το πει, εμείς νομίζω όχι απλώς επιτρέπεται, αλλά επιβάλλεται να συζητάμε γι' αυτό. Δεν θα σπάσουμε τώρα και αυτή την παράδοση χρόνων. Λοιπόν, ελάτε να δούμε τώρα ένα άλλο θέμα που είναι πάρα πολύ σοβαρό. Είναι καλοκαίρι, τα νησιά έχουν την τιμητική τους. Ένα από τα νησιά τα πιο δημοφιλή, νομίζω, και δικαίως, γιατί αντικειμενικά είναι ένα πολύ όμορφο νησί, είναι η Πάρος. Έλα όμως που η κατάσταση έτσι όπως διαμορφώνεται τα τελευταία χρόνια εκεί δεν αρέσει καθόλου στους ντόπιους. Νομίζω αν ήμασταν στη θέση τους, το ίδιο θα δυσανασχετούσαμε. Θυμάστε πριν 2 χρόνια, αν δεν κάνω μεγάλο λάθος, ήταν που είχαμε, επειδή μας αρέσει να βαφτίζουμε έτσι και τα πρόσωπα, τα πράγματα και τις καταστάσεις, μιλούσαμε λοιπόν για το κίνημα της ομπρέλας, για εκείνες τις διαδηλώσεις, να τις χαρακτηρίσω, ναι, διαμαρτυρίες σε παραλίες κατά εκείνων που εκμεταλλεύονται στο maximum κάθε περιθώριο που τους δίνεται ή δεν τους δίνεται με τα ομπρελοκαθίσματα, καταστρέφοντας κυρίως τις απαράμιλης ομορφιάς παραλίες της Πάρου. Πρωτοπόρος αυτό το κίνημα τότε, αλλά και τώρα, είναι ένας άνθρωπος τον οποίο πολύ αγαπητός στην Πάρο, ένας άνθρωπος που, όπως γράφει και ο Γιώργος Ολιάλιος που υπογράφει το σχετικό ρεπορτάζ, χαίρει σεβασμού στο νησί, και ευτυχώς υπάρχουν ακόμα τέτοιοι άνθρωποι που αναλαμβάνουν πρωτοβουλίες. Είναι ο κύριος Χρήστος Γεωργούσης, είναι συνταξιούχος εκπαιδευτικός. Γεια σας κύριε Γεωργούση, καλησπέρα σας.
1: Καλησπέρα σας.
0: Πώς έχει η κατάσταση αυτή τη στιγμή, γιατί βγήκατε και πάλι, όχι στους δρόμους, στις παραλίες βγήκατε?
1: Ναι, τώρα υπάρχει ένα καινούριο στοιχείο, ότι δεν είναι πια η οικολογική ομάδα του αρχήλωχου που κινεί μια ομάδα πολιτών, την κίνηση πολιτών, αλλά είναι πολλοί σύλλογοι μαζί. Ιδιαίτερα ένας νεοσύστατος μαζί με τον αρχήλωχο, σύλλογος από την Άωσα, οι Κεδριάδες, από τους Κεύρους που έχει εκεί. Υπάρχουν λοιπόν ένας συνασπισμός συλλόγων που κινείται. Εγώ πια έχω σχεδόν αποχώρηση, απλώς μόνο με τα γραφτά συμμετέχω.
0: Συντονίζεται λοιπόν τους ανθρώπους που είναι πια πάνω από 100, που διαμαρτύρονται γιατί δεν τους αρέσει καθόλου αυτό που βλέπουν, κύριε Γεωργούση.
1: Ναι, υπάρχουν καινούργια στοιχεία. Το 2023 έγινε η εξέγερση της κίνησης πολιτών και πήγαμε στις παραλίες όλες και υπήρχαν πάρα πολλοί άνθρωποι, περνούσαν ορισμένες φορές στους 300, 400, πάρα πολλοί. Και βοήθησαν πάρα πολύ και οι παριανοί της Αθήνας και ξένοι υπολόγοι, οι οποίοι πήραν το μέρος μας, ήρθαν και από το εξωτερικό δημοσιογράφοι. Έτσι μας βοηθήσατε εξαιρετικά. Αυτό είναι το καινούριο στοιχείο λοιπόν, ότι είναι τώρα συνδυασμός συνεργασίας συλλόγων μάχονται. Και από την άλλη τα πράγματα έχουν χειροτερέψει. Διότι παραλίες έχουν δοθεί σε γραφειοκράτες της Αθήνας, οι οποίες σχεδόν κάνουν ό,τι τους αρέσει. Δεν δίνουν λόγο σε κανένα. Ο Δήμος συμβολικά συμμετέχει. Υποτίθεται ότι λέει τη γνώμη του για κάποιες παραλίες, αλλά εάν είχαμε το φόβο τότε ότι μπορεί κάτω από το τραπέζι να γίνονται συμφωνίες, γιατί να μην υπάρχει τώρα ο φόβος δηλαδή με ανθρώπους που ούτε τους ξέρουμε. Ούτε είναι από το νησί, ούτε είναι από την εξουσία του νησιού.
0: Σωστό. Ναι.
1: Είναι ξένοι και αποφασίζουν για μας. Η αίσθηση πάντως τους περισσότερους είναι ότι υπάρχει ενοικιάζεται, για να μην πω που λέτε.
0: Χωρίς κανένα, πώς να το πω, χωρίς κανένα περιορισμό.
1: Κανένα έλεγχο.
0: Και χωρίς έλεγχο. Και μικρές παραλίες, κύριε Γεωργούση. Δηλαδή,
1: και μικρές παραλίες, όπως που δεν πληρούν τους όρους.
0: Ακριβώς. Δηλαδή βάζουμε κάποιους όρους και εμείς οι πρώτοι τους καταπατάμε. Η Μάρπισσα, η Αλική, παραλίες των 10 μέτρων.
1: Ναι.
0: Και εκεί έχει...
1: Και διαμαρτύρονται οι δύο κοινοτάρχες.
0: Σε
1: της Αλικής και της Μάρπισσας, διότι όλα εκείνα που ξέρατε λέει πάνε. Δέχομαι γράμματα, τη μια από τους μεν, την άλλη από τους δε, από ανθρώπους δηλαδή, ότι δεν αναγνωρίζουμε την Πάρο. Διότι πάει ο άλλος, παίρνει ένα φορτηγό με πολυθρόνες, τις απλώνει και δεν γίνεται ο έλεγχος, ας γίνει αποδεικτηματική. Ο έλεγχος, με τα ντρόνς ή με οτιδήποτε. Και ας είναι η τιμωρία μεγάλη, διότι τι πράγματα πρέπει να κοιτάξει. Αν υπάρχει πινακίδα που να λέει τι ακριβώς νοικιάζει, τα στοιχεία του ενοικιαστή, το τηλέφωνο του κτλ. Αν οι καρέκλες είναι σε απόσταση κανονική μεταξύ τους, αν απέχουν 5 μέτρα από τη θάλασσα, αν υπάρχει χωρίπανση, αν κάνουν μόνιμες κατασκευές, όλα αυτά δεν ελέγχονται.
0: Μάλιστα. Και αν υποθέσουμε ότι αυτές οι κατασκευές και για οργούς

0: παραλία της Παρικιάς, ένα τερατώδες ξενοδοχείο για το οποίο έγινε ήδη διαμαρτυρία και έχει 50 πισίνες σε απόσταση 20 μέτρα από την παραλία. Είχα γράψει δράμα στην Πρωθυπουργό για να το διαβάσουν άλλοι βέβαια. Μπήκαν 50.000. Είχε τέτοια απήχηση το γράμμα.
1: 50.000 άνθρωποι διάβασαν αυτήν την ανοιχτή καταγγελία.
0: Ναι, κατά πληροφορίες από το Facebook είναι 50.000 και 15.000 εκείνοι που το επαναδημοσίευσαν.
1: Δεν λάβατε όμως κάποια απάντηση.
0: Από τον Υπουργό, σιγά. Από ανθρώπους έλαβα απάντηση.
1: Ναι. Καταλαβαίνω ότι εδώ είναι πιο δύσκολο να το βγάλουμε, να βγάλουμε άκρη, γιατί αν κλείσουμε τη γραμμή και απευθυνθώ θεσμικά στον κύριο Μπιζά, το δήμαρχο του νησιού, και εκείνος θα με παραπέμψει ακόμα πιο πάνω, επίσης θεσμικά, στο Υπουργείο Οικονομικών, και μετά φοβάμαι ότι πάλι θα καταλήξουμε στον Πρωθυπουργό.
0: Νομίζω ότι θα κάνει μια συνάντηση αυτές τις μέρες με τις κοινότητες.
1: Έχετε.
0: Γιατί είπε στο κύριο Λιάλιο, ότι θα κάνει μια συνάντηση και θα δει τι μέτρα θα πάρει και τι θα προτείνει.
1: Έχετε
0: καταρχήν ο νόμος αυτός πρέπει να αλλάξει οπωσδήποτε, τώρα που είναι εκλογές και ευκαιρία. Πρέπει οπωσδήποτε να αλλάξει. Δεν είναι δυνατόν να νοικιάζουν τα νησιά, δηλαδή οι γραφειοκράτες του Υπουργείου Οικονομικών. Αυτό είναι σκανδαλώδες.
1: Αυτό όλο γίνεται για τα χρήματα, κύριε Γεωργούση, γίνεται κατά την εκτίμησή σας για να ικανοποιηθούν όλοι, να έχει ο καθένας από μια, πώς να το
0: αυτό
1: πω, οι
0: μια...
1: επιχειρηματίες στη μονάδα τους, εμείς οι τουρίστες.
0: Αυτό είναι μια απάντηση, αλλά μια δεύτερη απάντηση είναι αυτή.
1: Η δικιά σας ποια είναι η αίσθηση, γιατί γίνεται όλο αυτό κατά την εκτίμησή σας, είστε πολύ κοντά, το παρακολουθείτε χρόνια τώρα.
0: Η συγκεντρωτικότητα του κράτους που δεν αντέχει τίποτα. Είναι σε άλλους ώμους. Δεν μπορεί να βάζουμε την αυτοδιοίκηση να καθαρίζει τις παραλίες και να τις νοικιάζουμε εμείς. Δηλαδή ο ρόλος που τις αξίζει της αυτοδιοίκησης είναι αυτό. Οι 200 δήμαρχοι που υπάρχουν είναι μια γερουσία, μια βουλή. Αν ήθελαν δηλαδή έπαιζαν αποφασιστικότερο ρόλο, γιατί φταίνει και αυτοί. Και η Ένωση Δήμων της Ελλάδας που δεν διαμαρτύρεται. Στα χρόνια που περάσανε, δηλαδή τα 10 τώρα της τελευταίας κυβέρνησης, έπρεπε να έχει ενισχυθεί ο ρόλος της αυτοδιοίκησης. Όχι να τονίσει έτσι. Δεν είναι δυνατό εδώ να νοικιάζουν πίσω από την πλάτη τους. Ούτε οι νησιώτες πρέπει να το αποδεχτούν με κανένα τρόπο. Δεν μπορεί να μας νοικιάζουν έτσι.
1: Ναι, απ' την άλλη δεν γίνεται να μιλάμε για εφαρμογές όπως είναι το MyCoast, να λέμε ότι το Υπουργείο και η κοινωνική διοίκηση βάζει όρια και ελέγχει αν τα όρια αυτά τηρούνται, και απ' την άλλη να μου λέτε, και δεν έχω και κανένα λόγο να σας αμφισβητήσω, το αντίθετο, λαμβάνω και μηνύματα ανθρώπων που γνωρίζουν την Πάρο και μου λένε ότι... Πράγματι χτίζεται ένα μεγαθύριο εκεί στο Μαρτσέλο, 200 ευρώ η ξαπλώστρα παρακαλώ. Λοιπόν, και όλα αυτά να είναι τελείως ατακτοποίητα, ανέλεγκτα και κατά να παραβιάζουν τους όρους που εμείς οι ίδιοι έχουμε επιλέξει να εφαρμόσουμε στο φυσικό περιβάλλον. Δεν ξέρω τι άλλο.
0: Θα έπρεπε οι ίδιοι που έκαναν τον νόμο να πω... Το κάνουν και τους αντίστοιχους ελέγχους. Αλλά η Ελλάδα έχει αυτό το πρόβλημα.
1: Ναι, έχει αυτό.
0: Έλλειψη ελέγχου παντού.
1: Λοιπόν, κύριε Γεωργούση, θέλω να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ. Φαντάζομαι
0: καλά.
1: Έχετε μαζί σας πολλούς Παριανούς και όχι μόνο. Και ανθρώπους που αγαπάνε την Πάρο και τουρίστες. Και κάποιος ο οποίος αυτή τη στιγμή μπορεί να αναζητά μια θέση, όχι στον ήλιο, αλλά σε μια ξαπλώστρα από αυτές που παρανόμως έχουν μπει, αν κανείς κάτσει και του εξηγήσει τι ακριβώς κάνουμε και να αφήσουμε τίποτα όρθιο για τους επόμενους, ίσως και να αναθεωρήσει. Το κάνουμε κάθε φορά που
0: μακάρι.
1: Μας δείτε αφορμή για δημοσιότητα. Να είστε καλά. Καλό υπόλοιπο καλοκαιριού σας εύχομαι.
0: Καλή δύναμη. Ευχαριστώ πολύ.
1: Γεια σας. Λοιπόν, ο κύριος Χρήστος Γεωργούσης. Μπείτε να διαβάσετε κι εσείς την επιστολή που συνέταξε ο ίδιος και απίφθινε προσωπικά προς τον Πρωθυπουργό. Διαφημίσεις.
2: Πανεπιστήμιο Κιλ στην Ελλάδα. Το πρώτο παράρτημα Δημόσιου Βρετανικού Πανεπιστημίου που έλαβε άδεια μη κρατικού πανεπιστημίου στην Αθήνα. Νέα προγράμματα σπουδών στη διοίκηση επιχειρήσεων, το μάρκετινγκ και τη διοικητική επιστήμη και τεχνολογία. Πρόσβαση σε σύγχρονα εργαλεία διοίκησης και ανάλυσης δεδομένων.

0: προσαρμοσμένο μοντέλο εκπαίδευσης, προσανατολισμένο στην καινοτομία και τη βιωσιμότητα. Το Πανεπιστήμιο Kiel είναι εδώ. Πληροφορίες kielgreece.gr. Υποκράτους 33. Τα προγράμματα βρίσκονται σε διαδικασία αξιολόγησης από την Εθνική Αρχή Ανώτατης Εκπαίδευσης.
1: Παρίσι, 1940. Η νυχτερινή απαγόρευση της κυκλοφορίας επιβάλλεται παντού.
2: Εκτός από το πολυτελές Ριτς. Ο μπάρμαν του Ριτς, ένα σαρωτικό βάλς της ιστορίας με τη μυθοπλασία
1: σε ένα μυθικό ξενοδοχείο. Φιλίπ Κολέρ, ο μπάρμαν του Ριτς.
2: Κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Πατάκη.
3: Κρατική Ορχήστρα Αθηνών. Άνοιξη όλο το χρόνο, κάθε χρόνο. Νέο πρόγραμμα για την καλλιτεχνική περίοδο 2026-2027. Σπουδαία συμφωνικά έργα. Αναθέσεις έργων σε συνθέτες, διεθνείς συμπράξεις, διάσημοι σολίστες, κορυφαίοι μαέστροι. Η Κρατική Ορχήστρα Αθηνών φέρνει τη μουσική κοντά σε όλους. Ραντεβού στις 8 Οκτωβρίου στο Μέγαρο Μουσικής, koa.gr, με την υποστήριξη του Υπουργείου Πολιτισμού.
4: Το καλοκαίρι φέτος ξεκινάει από τη Ραφίνα. Δύο νέα δρομολόγια σας ταξιδεύουν απευθείας στην Τίνο και την Πάρο. Καθημερινές πρωινές αναχωρήσεις με τα αγαπημένα σας πλοία Super Ferry και η Κατερίνη Πι. Από Ραφίνα για Τίνο, απευθείας στις 8:05 το πρωί και από Ραφίνα για Πάρο, απευθείας στις 8:35. Καθώς επίσης και καθημερινές αναχωρήσεις απευθείας για Ραφίνα. Από Τίνο στις 5 το απόγευμα τις καθημερινές και στις 6 τα Σαββατοκύριακα και από Πάρο απευθείας προς Ραφίνα στις 3 και 10 το μεσημέρι.
5: Και αν επιστρέψεις αυθημερών θα έχεις έκπτωση 30%.
4: Golden Star Ferries και Fast Ferries. Μαζί σας ταξιδεύουμε εκεί που χτυπά η καρδιά του καλοκαιριού.
6: Υπάρχουν διαδρομές που απλώς τις ακολουθείτε. Υπάρχουν όμως και διαδρομές που σας εκφράζουν. Το νέο Jeep Compass είναι σχεδιασμένο για κάθε προορισμό με την ποιότητα και τον αυθεντικό χαρακτήρα της Jeep. Αποκτήστε το νέο Jeep Compass ετοιμοπαράδοτο στη Βελμάρ με όφελος έως 3.500 ευρώ και 8 χρόνια εγγύηση. Ισχύει για περιορισμένο αριθμό αυτοκινήτων. Νέο Jeep Compass. Η διαδρομή ξεκινά από τη Βελμάρ.
7: Η Πολιάνα και το παιχνίδι της χαράς. Ένα διαμάντι της παγκόσμιας παιδικής λογοτεχνίας που έγινε θέατρο για μικρούς και μεγάλους. Η Πολιάνα και το παιχνίδι της χαράς. Ένα παιχνίδι που μπορεί να κατακτήσει ολοκληρωτικά τις καρδιές μικρών και μεγάλων. Η Πολιάνα ταξιδεύει σε όλη την Ελλάδα.
8: Προπόληση εισιτηρίων ticketservices.gr.
7: Με πολύ αγάπη και σεβασμό για τα παιδιά.
9: Χορηγός επικοινωνίας Sky 100,3. Splish, splash, I was taking a bath.

0: Λοιπόν, πολύ έτσι έξυπνη η επιλογή. Η Κωνσταντίνα Βαρσάμι να μας δροσίσει λιγάκι. Έτσι, Splash Splash.
1: Χαίρετε.
0: Και ναι. Η Χριστίνα Σούση να μας δροσίσει περισσότερο. Λοιπόν, έβλεπα τώρα στα δελτία ειδήσεων που έχουν ξεκινήσει τη δήλωση του κυρίου Τουρνά, του αρμόδιου υπουργού.
1: Ωραία.
0: Αύριο οι συνθήκες.
1: Να εξηγήσω λίγο, ναι.
0: Τι εννοεί.
1: Οι συνθήκες, τι εννοεί. Γιατί τον ρώτησα κι εγώ ακριβώς πώς το εννοεί. Και έχει δίκιο. Και μακάρι να πέσει έξω και αυτός και όλοι μας. Έτσι, ότι θα είναι ο άνεμος ίδιος δυτικός. Έφτασε τα 90 χιλιόμετρα την ώρα που έγινε το μπαμ και έπιασε φωτιά και την κατέβασε κάτω. Ήταν δυτικός, ελαφρά βορειοδυτικός. Θα είναι αύριο δυτικός. Θα ενισχυθεί μετά τις 3-4 η ώρα το μεσημέρι. Και αν θα έχει και ρηπές, που οι ρηπές είναι 6 με 7 μποφόρ, είναι περίπου ίδιες συνθήκες. Γι' αυτό το είπε.
0: Μάλιστα.
1: Κατάλαβες, δηλαδή μπορεί να ενισχυθεί στα 7, μπορεί να μείνει στα 6. Αλλά αυτό δεν μπορούμε να το ξέρουμε, γιατί εξαρτάται από πώς ακριβώς θα περάσει ο άνεμος. Θα ενισχυθεί από τις 3 η ώρα και μετά και μέχρι 3-4, ξέρω εγώ, το απόγευμα, την ώρα που θα είναι και οι μέγιστες, θα έχει την ίδια διεύθυνση δυτικά. Γι' αυτό το είπε έτσι. Και το είπε με τέτοιο τρόπο ώστε να θορυβηθούν όλοι,
0: ναι,
1: παιδί μου,
0: κατάλαβα,
1: με αυτή την έννοια.
0: Απλώς λίγο ανατρίχια, σε είδα και από το ημερολόγιο. Αύριο έχει 22, το
1: βράδυ
0: ήταν,
1: ναι,
0: 23 Ιουλίου.
1: Σωστά, σωστά.
0: Καταλαβαίνεις.
1: Να σου πω την αλήθεια, καλύτερα να ανατριχιάζουμε και να αυτό και να έχουμε, γιατί πραγματικά θα είναι όταν έχει 40 βαθμούς και 41 βαθμούς στην Αττική και έχει δυτικό άνεμο, που μπορεί να είναι κατά βάτη σε κάποιο σημείο και να ενισχυθεί και να φτάσει στα 6 ρηπές 7, που είναι πολύ πιθανό να το κάνει αυτό, μεταξύ 3-4 η ώρα με 8 το βράδυ, είναι πολύ πιθανό να το κάνει πάνω στις μέγιστες, με αυτή την ξηρασία που έχει στην Αττική. Άρα είναι καλύτερα να πέσουμε όλοι έξω και να μην βγει αυτό.
0: Δεν το συζητώ.
1: Αλλά από την άλλη μεριά, όταν ακούς τέτοιο πράγμα, λίγο λες Παναγία μου να προσέχω.
0: Μάλιστα.
1: Δεν το λες. Ναι. Εγώ αυτό είπα.
0: Το λες. Εσύ το είπες και το μεσημέρι και στο μαγκαζίνο εννοώ, και τώρα είδα και το έκτακτο δελτίο.
1: Ακριβώς.
0: Της εθνικής,
1: για να τονίσουμε τις υψηλές θερμοκρασίες, είναι όλο αυτό. Είναι και ο χάρτης κόκκινος για τις πυρκαγιές. Τις πυρκαγιές φοβούνται. Όχι ότι θα πάθουμε,
0: μάλιστα,
1: τίποτα από τις υψηλές θερμοκρασίες.
0: Ναι, ναι,
1: λίγες ώρες είναι.
0: Σαφές.
1: Δεν είναι τίποτα. Από το βράδυ θα αρχίσει να αλλάζει το πράγμα.
0: Λοιπόν,
1: Χριστίνα, με αυτή την έννοια λοιπόν.
0: Σε ευχαριστούμε πολύ. Κάνα νέο από την ΕΜΗ, αλήθεια έχουμε. Αυτό το θέμα,
1: κοίτα,
0: που
1: η πρόγνωση πολλών ημερών έχει βγει, ναι, πια. Έχει μπει,
0: ναι,
1: στο αυτό. Αλλά το προσωπικό είναι ελάχιστο, έχω να σας πω. Ελάχιστο.
0: Με το ζόρι δηλαδή.
1: Με το ζόρι βγαίνουν όλες αυτές οι εργασίες που θα έπρεπε να είναι κι άλλες. Πρέπει να ενισχυθεί οπωσδήποτε με προσωπικό. Ό,τι να είναι. Στρατιωτικό δεν μας ενδιαφέρει καθόλου. Να μπουν μέσα προγνώστες, να κάνουν τις δουλειές. Αυτό μας ενδιαφέρει.
0: Αυτό μας ενδιαφέρει, να, ορίστε. Πόσο, δηλαδή η ίδια η ζωή μας τα φέρνει μπροστά μας.
1: Ακριβώς, ακριβώς.
0: Χαιρετώ. Χριστίνα, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Η Χριστίνα Σούζη, μετεωρολόγος μας, κυρίες και κύριοι.

0: Μάτι λοιπόν, ο κύριος Τούρνας μας το θύμισε και το ημερολόγιο θα μας το θυμίζει όπου να είναι, όχι αύριο αλλά μεθαύριο. Μεθαύριο συμπληρώνονται 8 χρόνια και λίγο πριν αυτή την επέτειο που θα θυμηθούμε μια από τις πιο μαύρες σελίδες της σύγχρονης ιστορίας μας, είχαμε και την προσφυγή συγγενών των θυμάτων στον Άριο Πάγο για εκείνον τον ομαδικό τάφο στη Νέα Μάκρη. Οι άνθρωποι αυτοί υπέβαλαν αναφορά στην εισαγγελία του Αρείου Πάγου για έρευνα, για να διαπιστωθεί μακάβρια πράγματα όλα αυτά. Αλλά θέλω να σας πω, ο αγώνας των συγγενών, των νεκρών, των θυμάτων, συνεχίζεται. Για μας έχει περάσει το παρελθόν ως μια από τις πιο μαύρες σελίδες της σύγχρονης ιστορίας μας. Για αυτούς όμως οι πληγές είναι εκεί, ανοιχτές, χαίνουσες. Λοιπόν, θα πάμε στις διαφημίσεις μας. Θα πάμε μουσικά στις διαφημίσεις μας. Να σας θυμίσω το διαγωνισμό μας. Νομίζω είναι μια καλή ώρα για την υπενθύμηση αυτή. Golden Star Ferry σας δίνει ένα εισιτήριο ακτοπλοϊκό στον προορισμό που επιθυμείτε, αρκεί βεβαίως να εξυπηρετείτε από το δίκτυό της. Μετεπιστροφής βάσει διαθεσιμότητας. Επιλέγετε εσείς πότε θα ταξιδέψετε. Προϋπόθεση η συμμετοχή σας και η Αργυρό Γεμελιάρη, αν βλέπω σωστά, απαντά στα τηλεφωνήματά σας, όνομα επώνυμο, στο τέλος της εκπομπής θα κάνουμε την κλήρωση. Μαζί μας είναι και η Vodafone. Αν έχεις μια επιχείρηση, ξέρεις ότι πρέπει να την κρατάς ασφαλή απέναντι στις άπειρες ψηφιακές απειλές που κυκλοφορούν πια. Ξέρεις πώς? Δεν χρειάζεται να ξέρεις. Ξέρει το Vodafone Business που σου δίνει όλες τις απαραίτητες υπηρεσίες cyber security και συμβουλευτικής υποστήριξης ανά πάσα στιγμή. Έτσι, με το Vodafone Business η επιχείρησή σου μπορεί να είναι ασφαλής. Βρες τη λύση προστασίας που χρειάζεσαι στο vodafone.gr/business. Και να σας θυμίσω ότι είναι μαζί μας και το Πανεπιστήμιο Κιλ, το οποίο έλαβε πιστοποίηση για το προπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών νομικής στην Ελλάδα από την Εθνική Αρχή Ανώτατης Εκπαίδευσης. Με έναρξη τον Οκτώβριο του 2026, η Ελλάδα καλωσορίζει πλέον ένα πρόγραμμα πρότυπο, βασισμένο στην ακαδημαϊκή αριστεία της νομικής σχολής του Κιλ, μια σχολή που αναγνωρίζεται διεθνώς για τις προοπτικές της. Τετραετές το πρόγραμμα προσφέρει κάλυψη όλων των κλάδων του ελληνικού δικαίου, ιδιωτικό, δημόσιο, με δυνατότητα εξειδίκευσης και στο αγγλικό δίκαιο. Περισσότερες πληροφορίες θα βρείτε στο kill.edu.gr. Οι υπόλοιπες διαφημίσεις έρχονται τώρα στις 7 το Δελτίο Ειδήσεων. Μείνετε συντονισμένοι, για τις 7 και 4 έχουμε προγραμματίσει να συζητήσουμε μια έρευνα από αυτές τις έρευνες που το αντικείμενό τους δεν το λες και δημοφιλές. Δεν είναι μια έρευνα, ας πούμε, για το τι ψηφίζουμε, τι πιστεύουμε. Είναι μια έρευνα για τον έρωτα και συγκεκριμένα όσα δεν λέμε για τον έρωτα. 10, 9, 8, 7, 7.
1: Zeekr 7GT. Η αντίστροφη μέτρηση τελείωσε. Η στιγμή έφτασε. 646 ύπη, 0% σε μόλις 3,3 δευτερόλεπτα. Σκανδιναβικό design. Απόλυτη προσοχή στη λεπτομέρεια. Ανακαλύψτε και οδηγήστε το εντυπωσιακό Zeekr 7GT στο Zeekr Experience Store, Λεωφόρος Κηφισίας 87, Κόμβο Ζαμαρουσίου. Zeekr. Time for change.
2: Δε μου λες, βρε γειτόνισσα.
3: Πείτε μου, κυρία Σούλα.
2: Χθες δουλεύατε από το σπίτι? Όλη μέρα σας άκουγα.
3: Αφήστε. 4 meetings είχα, το ένα μετά το άλλο, και ο άντρας μου παράλληλα άλλα τόσα.
4: Σίγα την κομισιόν.
2: Καλά, τόσο καλό ίντερνετ έχετε, ε?
3: Εννοείται. Με το Nova More δεν είχαμε μόνο ίντερνετ από την πρώτη μέρα που ήρθαμε, αλλά και πανίσχυρο σήμα WiFi στο σπίτι.
2: Τι μου λες? Σίγα το νέο. Λες κι εγώ δεν έχω Nova More.
5: Με το Nova More έχεις ίντερνετ από την πρώτη μέρα και δωρεάν Ultra WiFi για πανίσχυρο σήμα στο σπίτι σου. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24 διάρκειας. Δωρεάν Ultra WiFi στα προγράμματα ταχυτήτων 500 Mbps και άνω. Για το Connect Day One και όρους και προϋποθέσεις, μπείτε στο nova.gr.
6: Το σώμα σου θυμάται πώς κοιμάται. Άλλαξε του την ανάμνηση με ένα διπλό στρωμακάντια μόνο από 419 ευρώ. Έκπτωση 40% στην κορυφαία συλλογή στρωμάτων Inventor και έως 30% στα υπόλοιπα στρώματα και προϊόντα ύπνου Κάντια. Δώσε στο σώμα σου μια εμπειρία ύπνου που αξίζει να θυμάται. Καλοκαιρινές εκπτώσεις Κάντια. Wake up in the Mediterranean.
7: Κλιματιστικό Μόρις. Με ειδικά σχεδιασμένα πτερυγεία και τεχνολογία Smart Flow εξασφαλίζει τέλεια κατανομή αέρα και με 5 φίλτρα απολαμβάνεται καθαρό και υγιεινό αέρα. Κλιματιστικά και αντλίες θερμότητας Μόρις. Με 10 χρόνια εγγύηση.
8: Γιατί είναι Μόρις και σου πάει.
9: Τώρα οι καλοκαιρινές προσφορές Nissan Summer Sales σε ταξιδεύουν. Απόκτησε Nissan Juke μόνο από 20.990 ευρώ και Nissan Qashqai μόνο από 27.990 ευρώ. Επισκέψου μια έκθεση Nissan έως 31 Ιουλίου και φύγε με το νέο σου αυτοκίνητο.
10: Ήλιε μου σε παρακαλώ.
11: 14 Σεπτεμβρίου στο Καλλιμάρμαρο, η μεγάλη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε. Μάνος Λοΐσος, ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία. Συμμετέχουν Αφιλοκερδός, Δήμητρα Γαλάνη, Γιάννης Διονυσίου, Γιώργος Νταλάρας, Βασίλης Παπακοσταντίνου, Μίλτος Πασχαλίδης, Μαρίνα Σάτι, Κώστας Τριανταφυλίδης, Ελένη Τσαλιγοπούλου, Νεφέλη Φασούλη. Εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο όλοιμαζιμπορούμε.gr.
12: Η ώρα είναι 7.

0: 100,3.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, Δελτίο Ειδήσεων στις 7 με τη Μαρία Γιώργαρη. Σε κατάσταση συναγερμού τίθεται ο κρατικός μηχανισμός λόγω των εξαιρετικά επικίνδυνων καιρικών συνθήκων που αναμένονται αύριο για την πρόκληση πυρκαγιάς. Χαρακτηριστική είναι η δήλωση του Υπουργού Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας Ευάγγελου Τουρνά, ο οποίος προειδοποίησε ότι τα χαρακτηριστικά του καιρού προσομοιάζουν με εκείνα που επικρατούσαν κατά τη φωνική πυρκαγιά στο Μάτι. Σύμφωνα με την πολιτική προστασία, για αύριο προβλέπεται ακραίος κίνδυνος πυρκαγιάς κατηγορίας 5 σε Αττική, Βιωτία, Φθιώτιδα, Αργολίδα και Κορινθία. Αναμένεται να επικρατήσουν πολύ ψηλές θερμοκρασίες, ενισχυμένοι άνεμοι και ιδιαίτερα χαμηλά επίπεδα υγρασίας, δημιουργώντας συνθήκες ακραίας επικινδυνότητας για την εκδήλωση και την ταχεία εξάπλωση δασικών πυρκαγιών. Φέτος είναι η πρώτη φορά που περιοχές της χώρας θα βρίσκονται στην ανώτερη βαθμίδα της κλίμακας για κίνδυνο πυρκαγιάς. Πολύ ψηλός κίνδυνος κατηγορίας 4 προβλέπεται και για αρκετές περιοχές της υπηρετικής και νησιωτικής χώρας αύριο. Οι υψηλές θερμοκρασίες αναμένεται να επηρεάσουν την ανατολική υπηρετική χώρα αύριο, με τις μέγιστες τιμές της να φτάνουν τους 41 με 42 και τοπικά 43 βαθμούς στη Θεσσαλία, την Ανατολική Στερεά και την Ανατολική Πελοπόννησο. Στην Αττική η θερμοκρασία θα φτάσει τους 40 με 41 βαθμούς Κελσίου. Σε πλήρη επιχειρησιακή ετοιμότητα ένωψη του καύσου να βρίσκονται το ΕΚΑΒ και το Εθνικό Σύστημα Υγείας, σύμφωνα με τον Υφυπουργό Υγείας Μάριο Θεμιστοκλέος, ο οποίος κάλεσε τους πολίτες, ιδιαίτερα όσους ανήκουν στις ευπαθείς ομάδες, να τηρούν τα μέτρα προστασίας. Διαβεβαίωσε πάντως ότι μέχρι στιγμής δεν παρατηρείται αυξημένη πίεση στις υγειονομικές δομές. Απαγόρευση κυκλοφορίας τίθεται σε ισχύ από αύριο το πρωί έως το πρωί της Πέμπτης στη Θεσσαλονίκη, στο δάσος του Σέιξου, στις δασικές εκτάσεις Ωραιοκάστρου, Θέρμης και στο δασόκτημα Πανοράματος λόγω υψηλού κινδύνου εκδήλωσης πυρκαγιάς. Κλειστό για τους επισκέπτες θα παραμείνει αύριο το φαράγγι της Σαμαριάς στην Κρήτη και από τις δύο εισόδους του λόγω των υψηλών θερμοκρασιών. Σε εξέλιξη παραμένει η φωτιά που καίει σε αγροτοδασική έκταση στα Βορείς για Ηρακλείου. Με μήνυμα από το 112 καλούνται οι κάτοικοι να είναι σε ετοιμότητα. Ενισχύθηκαν οι δυνάμεις της πυροσβεστικής τη φωτιά που έχει ξεσπάσει σε αγροτοδασική έκταση στο Αδάμι Επιδαύρου. Άνοδο κατά 2,17% σημειώνει η τιμή του Brent, φτάνοντας στα 91,37 δολάρια το βαρέλι. Το αμερικανικό αργό καταγράφει αύξηση κατά 2,17% στα 85,4 δολάρια το βαρέλι. Ο Αμερικανός Πρόεδρος διαβεβαίωσε σήμερα ότι η Ουάσιγκτον θα απαντήσει στην περίπτωση που οι Χούθοι επιχειρήσουν να μπλοκάρουν την ελεύθερη κυκλοφορία των εμπορικών πλοίων στην Ερυθρά Θάλασσα. Παράλληλα, ο Τραμπ δήλωσε ότι η Ουάσιγκτον δεν ενδιαφέρεται να διαπραγματευτεί με το Ιράν αυτή τη στιγμή, υποστηρίζοντας ότι μια συμφωνία ήταν εφικτή πριν από την τελευταία κλιμάκωση των εχθροπραξιών. Νωρίτερα, δύο τάνκερ που μεταφέρουν σαουδαραβικό πετρέλαιο με προορισμό την Κίνα και την Ινδία έκαναν αναστροφή στην Ερυθρά Θάλασσα και κατευθύνονται προς το Σουέζ μετά την προειδοποίηση που απευθυνάν οι αντάρτες Χούθη προς τις ναυτιλιακές εταιρείες να μην φορτώνουν ή ξεφορτώνουν σε λιμάνια της Σαουδικής Αραβίας, καθώς κινδυνεύουν να γίνουν στόχος επιθέσεων. Σιρήνες ήχησαν στο Μπαχρέιν σύμφωνα με το Υπουργείο Εξωτερικών της χώρας, ενώ ο στρατός του Κουβέιτ ανακοίνωσε ότι αναχέτησε ιρανικούς πυράβλους και ντρόουν. Σύμφωνα με ανταποκριτές του γαλλικού πρακτορείου και στις δύο πρωτεύουσες ακούστηκαν εκρήξεις. Στο μεταξύ, το Υπουργείο Εξωτερικών του Κουβέιτ ανακοίνωσε σήμερα ότι κάλεσε τον πρεσβευτή του Ιράν προκειμένου να διαμαρτυρηθεί για τη χθεσινή επίθεση εναντίον πετρελαιοφόρου στα στενά του Ορμούζ, όπου τραυματίστηκαν αρκετοί ναυτικοί. Δύο άτομα νοσηλεύονται με την κατάσταση της υγείας τους να κρίνονται σοβαροί μετά το τροχαίο ατύχημα που σημειώθηκε νωρίτερα στην Εγνατία Οδό, στο τμήμα Κομωτινής Αλεξανδρούπολης, κοντά στον κόμβο της Μέστης. Όχημα που μετέφερε 13 μετανάστες συγκρούστηκε με προπορευόμενο αυτοκίνητο και στη συνέχεια εξετράπη της πορείας του. Όλοι οι επιβαίνοντες απεγκλωβίστηκαν και διακομίστηκαν στο νοσοκομείο Κομωτινής. Ενώπιον του εισαγγελέα αναμένεται να οδηγηθεί ο 60χρονος που συνελήφθη μετά την επίθεση με μαχαίρι σε ζευγάρι Ελληνοαμερικανών τουριστών το πρωί στην περιοχή της Ακρόπολης. Σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία και αντιμετωπίζει την κατηγορία της βαριάς σωματικής βλάβης. Στο μεταξύ, καλά στην υγεία τους είναι οι δύο τουρίστες που δέχθηκαν την επίθεση. Η κυβέρνηση της Ισπανίας ανακοίνωσε σήμερα πως θέλει να απαγορεύσει το κάπνισμα και το άθμισμα στους εξωτερικούς χώρους των καταστημάτων και τις παραλίες. Η απαγόρευση θα αφορά τους εξωτερικούς χώρους, τα ξενοδοχεία και την εστίαση και κυρίως τις στάσεις λεωφορείων, τις αποβάθρες, τα πανεπιστήμια, τις αθλητικές εγκαταστάσεις, τις πισίνες, τις παραλίες, εξήγησε Υπουργός Υγείας. Ολοκληρώνουμε το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού. Μας ενημερώνει μετεωρολόγος του ΣΚΑΗ Χριστίνα Σουζή.
0: Στην Αττική αύριο Τετάρτη θα υπάρχει ηλιοφάνεια. Άνεμη δυτική, βορειοδυτική 4 με 6 μπόφορ και η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 25 έως 38 με 39 και τοπικά 40 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη αύριο, κυρίως το μεσημέρι και το απόγευμα, θα σημειωθούν τοπικές μπόρες, ίσως και παροδική καταιγίδα, η θερμοκρασία έως 35 βαθμούς. Γενικότερα, αύριο Τετάρτη, τοπικές βροχές ή μπόρες και σποραδικές καταιγίδες θα σημειωθούν κυρίως το μεσημέρι και το απόγευμα στην κεντρική, την Ανατολική Μακεδονία και τη Θράκη. Στην υπόλοιπη χώρα, γενικά έθριος καιρός. Οι άνεμοι θα πνέουν δυτική, βόρειο-δυτική 4 με 6 μποφόρ και τοπικά 7. Η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι στα υπηρωτικά έως 39 με 40 και τοπικά 41 με 42 βαθμούς και στα νησιά έως 36 με 38 βαθμούς. Την Πέμπτη, στα ανατολικά υπηρωτικά στις Σποράδες και την Εύβοια, θα σημειωθούν τοπικές βροχές και πιθανώς μεμονωμένες καταιγίδες στην υπόλοιπη χώρα, γενικά έθριος καιρός. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι 4 με 5, στα πελάγη τοπικά 6 μποφόρ και πρόσκαιρα στο ανατολικό νότιο-ανατολικό Αιγαίο 7. Η θερμοκρασία θα σημειώσει πτώση σε όλη τη χώρα και θα κυμανθεί σε κανονικά για την εποχή επίπεδα. Τέλος, την Παρασκευή αναμένεται μεταβολή του καιρού με τοπικές βροχές και καταιγίδες σε περισσότερες περιοχές. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή περαιτέρω πτώση, κυρίως στα βόρεια. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
1: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Στο μικρόφωνο επιστρέφει η Κατερίνα Δρακού.

0: Ωραίο και πολύ jazz για την ώρα. Μια καλή ώρα με επιστροφή στο σπίτι, φαντάζομαι, στα αυτοκίνητά σας. Επιστρέφετε. Μάλλον οι πιο τυχεροί μας ακούτε στην παραλία. Ωραίο και αυτό. Να έχεις ένα ραδιοφωνάκι και να παίρνεις την αγαπημένη σου συνήθεια στην παραλία, στη θάλασσα. Ή και τίποτα, δεν ξέρω. Λέω εγώ τώρα. Ίσως καμιά φορά και αυτή η σιωπή, η φυσική ήχη, να είναι το αντίδοτο. Αυτό που ψάχνουμε και δεν βρίσκουμε καθ' όλη τη διάρκεια της χρονιάς. Γιώργος Βραχνός, απέναντί μου, ρυθμίζει τον ήχο. Θανάση Καραγιάννης, ρυθμίζει όλα τα υπόλοιπα. Η Κωνσταντίνα Βαρσάμι διαλέγει τις μουσικές, διαλέγει τα τραγούδια μας και στην επικοινωνία μαζί σας αυτό το απόγευμα είναι η Αργυρό Γεμελιάρη. 2-10-48-00-170-174 μας καλείτε στο www.skyradio.gr. Μπαίνετε αν θέλετε. Μας τα γράψετε πάνω δεξιά. Σας περιμένει το κουτάκι που είναι πολύ φιλόξενο και χωρά όλες τις απόψεις. Γράφει πες την άποψή σου. Κατερίνα Δράκου στο μικρόφωνο. Και να σας πω ότι τρέχει ένας διαγωνισμός. Επομένως, αν θέλετε, μας καλείτε και γι' αυτό το λόγο για να δηλώσετε τη συμμετοχή σας και να κερδίσετε στο τέλος της εκπομπής ένα εισιτήριο οκτοπλοϊκό με επιστροφή στον προορισμό που σας εξυπηρετεί, προσφορά της Golden Star Ferries. Τώρα, το πιο ωραίο το οποίο διάβασα σήμερα είναι μια είδηση που συνδυάζει και τις τεχνολογικές εξελίξεις μας στον καιρό της τεχνολογίας, τεχνητής νοημοσύνης και με κοινωνικό υπόβαθρο όμως, με κοινωνικό υπόστρωμα, γιατί ζούμε και σε καιρούς μοναξιάς, πώς να το πω, σε καιρούς ανιδονίας μάλλον είναι η καλύτερη λέξη. Δεν νεκρίνει ο εγκεφαλός μας ντοπαμίνη και την ψάχνουμε αυτή την ντοπαμίνη που τη βρίσκουμε. Ακούστε το τώρα, έχετε κατεβάσει, βάλτε τον εαυτό σας σε αυτή την υποθετική υπόθεση, σε αυτή την υπόθεση εργασίας. Έχετε κατεβάσει μια νέα εφαρμογή διανομής φαγητού. Περιηγήστε στα διάφορα εστιατόρια και μενού, επιλέγετε τι θέλετε, ολοκληρώνετε την παραγγελία σας και παρακολουθείτε την πορεία της. Όμως το φαγητό δεν φτάνει ποτέ και στην πραγματικότητα το ξέρετε πως το φαγητό δεν θα φτάσει ποτέ. Αυτό μπορεί να σας ακούγεται, είμαι σίγουρη ότι σας ακούγεται, μια παράλογη διαδικασία. Ωστόσο, πρόκειται για μια νέα διαδικτυακή τάση που αποκτά όλο ένα και περισσότερους φίλους. Κυκλοφορούν συνεχώς, θα το δείτε, μαζικά να συμβαίνει το επόμενο διάστημα, εφαρμογές, ας πούμε, εικονικών παραγγελιών φαγητού. Ενδεικτικό, ας πούμε, αυτής της αυξανόμενης δημοφιλίας είναι ότι μία από αυτές, η οποία έχει το εξής όνομα, Food Never Comes, έτσι αιτιολογείται νομίζω απολύτως, έχει καταγράψει περισσότερες από 1 εκατομμύριο τέτοιες παραγγελίες. Γιατί όμως κάποιος να αφιερώσει χρόνο σε εφαρμογές ή ιστοσελίδες που είναι σχεδιασμένες έτσι ώστε να μην παραδίδουν ποτέ τίποτα? Η απάντηση βρίσκεται στον πρόλογο που σας έκανα πριν από λίγο, στην έκρηξη ντοπαμίνης, αυτής της ουσίας που συνδέεται με την χαρά και την αίσθηση της ανταμοιβής και που όλοι τη θέλουμε. Ακίνδυνο μοιάζει με την πρώτη ματιά. Δεν είναι και απολύτως ακίνδυνο. Ας πούμε, κάποιοι θεωρούν ότι όλο αυτό είναι ένα κόλπο που έχει στηθεί από διαφημιστές για να σας προβάλλουν στοχευμένες διαφημίσεις. Δεν ξέρω τι ακριβώς συμβαίνει. Υπάρχουν πάντως ένα σωρό, πώς να το πω, εφαρμογές. Υπάρχει, ας πούμε, το Dopamine Shop. Είναι ένα δωρεάν εικονικό ηλεκτρονικό κατάστημα. Εκεί βρίσκεις πράγματα του 1 ευρώ, αυτή η ψυχοθεραπεία που κάνουμε με τις κινέζικες πλατφόρμες. Αλλά μην το πείτε πουθενά, γιατί τώρα πια το πληρώνουμε. Και μπορεί να φτάσει να αγοράσει και πανάκριβα πράγματα. Ξέρεις όμως ότι ό,τι και αν βάλεις στο καλάθι σου δεν θα έρθει ποτέ. Υπάρχει επίσης μια εφαρμογή εικονικού καπνίσματος, η No Smoke Zone, η οποία σου δίνει αυτή την αίσθηση προσομοίωση, πώς να το πω, μια ρεαλιστική προσομοίωση τσιγάρου που επιτρέπει στο χρήστη να απολαμβάνει και την εικόνα και την αίσθηση, χωρίς νικοτίνη όμως και χωρίς όλα τα υπόλοιπα βλαβερά. Εγώ καταλαβαίνω ότι έχουμε πάψει πια να ζούμε φυσιολογικά, έχουμε πάψει να ερωτευόμαστε φυσιολογικά, ανθρώπους δηλαδή, όχι avatars, ούτε bots, το έχουμε συζητήσει και άλλες φορές. Βλέπεις ότι νέα παιδιά σήμερα της λεγόμενης Gen Z φλερτάρουν με, πώς να το πω, με bots, έτσι, με προϊόντα τεχνητής νοημοσύνης. Και με αυτή την εισαγωγή θα υποδεχθώ την κυρία Ζωή Τριτσαρόλη, είναι επικεφαλή στρατηγικής και έρευνας στην εταιρεία Τσούζ και διάλεξα να κάνουν μια έρευνα ξεχωριστή. Καλησπέρα σας.
1: Καλησπέρα σας.
0: Λοιπόν.
1: Χαίρομαι πολύ. Ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση.
0: Να είστε καλά. Και εγώ χαίρομαι που θα τα πούμε. Μια έρευνα για τον έρωτα και συγκεκριμένα για όσα δεν λέμε για τον έρωτα. Γιατί,
1: βέβαια,
0: να ρωτήσω γιατί αυτή η θεματολογία.
1: Βεβαίως. Είναι μια νέα σειρά ερευνών της Τσούς. Μια σειρά ερευνών με ποσοτικό βάθος μεν, αλλά ποιοτική ματιά και γλώσσα ανθρώπινη, ρητορική, καθημερινή. Όπως μιλάμε μεταξύ μας, στους δικούς μας ανθρώπους, στους φίλους και κάμια φορά και στον εαυτό μας. Σκοπός λοιπόν αυτής της ερευνητικής αλυσίδας είναι να καταγραφήσουμε τις ανθρώπινες αλήθειες κάθε γενιάς. Mm-hmm. Και τις μετατρέπουμε σε σαδικό κεφάλαιο και τα μπραντ και τους οργανισμούς. Άρα είναι πάρα πολύ σημαντικό σε αυτή την εποχή που ζούμε, όπως πολύ ωραία είπατε πριν. Έχουμε πρόσβαση σε δεδομένα, έχουμε πρόσβαση σε αλγορίθμους, σε εργαλεία, σε κανάλια επικοινωνία. Αλλά μέσα σε αυτό το πλαίσιο είναι πολύ σημαντικό να καταγραφήσουμε πού βρίσκονται οι μεγάλες αλήθειες της ζωής μας.
0: Ναι.
1: Και άλλωστε μια μεγάλη αλήθεια είναι και ο έρωτας, και με τον έρωτα εγκαινιάζουμε αυτή τη νέα σειρά ερευνών της Τσούς. Κάθε έρευνα έχει ένα διαφορετικό θεματικό άξονα και σήμερα θα συζητήσουμε τον πρώτο, τον έρωτα.
0: Μάλιστα. Μια έρευνα λοιπόν για αυτά που θέλουμε, για το πώς το βιώνουμε, για το πότε λέμε αλήθεια και ψέματα και τι σημαίνουν οι σιωπές μας. Είναι πολύ ενδιαφέρον το θέμα. Να πω εντάχει, κυρία Τριτσαρόλη, ότι έχετε ένα επαρκές δείγμα 600 ανθρώπων από 18-65, δηλαδή πιάνετε τον έρωτα έτσι όπως βιώνετε σε 3-4 γενιές, εν πάση περιπτώσει.
1: Τρεις διαφορετικές γενιές. Και σε όλη τη χώρα.
0: Και σε όλη την χώρα. Να ξεκινήσω λοιπόν λέγοντας, αν βάζατε ένα τίτλο σε αυτή την έρευνα, ποιος τίτλος θα ήταν? Αποζητούμε τον έρωτα αλλά δεν τον βρίσκουμε, είναι άπιαστο πράγμα σήμερα, και γιατί, αν ισχύει αυτό?
1: Άπιαστος ενδεχομένως δεν είναι, ναι, σίγουρα είναι πολύ δύσκολος. Έχει αρκετό φόβο, έχει αρκετές δυσκολίες. Όμως έχει το υπέροχο, το καταμάχητο κομμάτι του έρωτα, που είναι το πάθος, η έξι, η απόλαυση και αυτές οι πεταλούδες που μας γαργαλάνε στο στομάχι όταν αισθανόμαστε τα πρώτα σκεπτήματα. Άρα ναι, είναι ένα κομμάτι βαθιά ζωντανό μέσα μας. Παράλληλα όμως έχει πολλές επιφυλάξεις, έχει σιωπές, όπως είπατε, έχει και το φόβο της έξεσης και την αυτοπροστασία. Αλλά έχει τα πάντα. Ο έρωτας, και αυτό είναι και η μεγάλη του πρόκληση και δικιά μας πρόκληση ερευνητικά, για να τον δούμε χωρίς φίλτρα και να τον φωτογραφίσουμε και να τον αποτυπώσουμε και να δούμε πώς η κάθε γενιά βιώνει τον έρωτα στη χώρα μας σήμερα.
0: Πολύ διαφορετικά φαντάζομαι. Και να ξεκινήσω με τους νεότερους. Με εκείνους δηλαδή
1: που πέσουν...
0: Gen Z, ναι, η πολυτραγουδισμένη γενιά. Οι άνθρωποι αυτοί που ανήκουν σε αυτή τη γενιά παίζουν στα δάχτυλα την τεχνολογία, άρα εμάς ακόμα μπορεί να μας σοκάρει, εγώ ανήκω στην κατηγορία των millennials, ότι δεν ξέρω, έρχεσαι κοντά με έναν άνθρωπο μέσω μιας εφαρμογής, αλλά για εκείνους είναι μια πραγματικότητα και νομίζω έτσι πρέπει να το αντιμετωπίζουμε. Τα dating apps, εφαρμογές για να βγαίνουν ραντεβού. Παρόλα αυτά, δηλαδή παρότι έχουν την τεχνολογία στο πλευρό τους, ένα όχι μικρό ποσοστό, κοντά στο 40%, δεν καταφέρνει να κάνει μια σχέση έτσι από αυτούς τους.
1: Δυσκολεύεται, ναι. Συνολικά 36% των ανθρώπων που δεν είναι σε σχέση σήμερα μας λένε ότι δυσκολεύονται να βρουν. Θέλουν σχέση, αλλά δυσκολεύονται να τη βρουν. Και αυτό το ποσοστό μεταξύ των Gen Z δεν είναι αμεληταίο, είναι 28%. Και ένα ίδιο ποσοστό αυτής της γενιάς λέει ότι βρίσκομαι εν γνωριμίες, αλλά στην πραγματικότητα δυσκολεύομαι να συνδεθώ ουσιαστικά. Άρα η νέα γενιά, η Gen Z, βιώνει αυτή τη στιγμή όσον αφορά τον έρωτα δύο βασικές δυσκολίες. Δυσκολίες μάλλον δύο σταδίων. Το ένα είναι η πρώτη επαφή, να εντοπίσεις και να δεις έναν άνθρωπο που ενδεχομένως να σε ενδιαφέρει. Αλλά και το δεύτερο επίσης σημαντικό πρόβλημα από τον έρωτα για την νέα γενιά είναι πως μια γνωριμία γίνεται ένας πραγματικός δεσμός, γίνεται μια ουσιαστική σύνδεση που μπορεί να μετατραπεί σε ένα έρωτα και σε μια ουσιαστική σχέση.
0: Ναι.
1: Άρα λοιπόν, ναι, στην εποχή των πολλών καναλιών και των dating apps, η σύνθεση δεν είναι τόσο εύκολη όσο περιμένουμε.
0: Είναι θέμα εμπιστοσύνης, κυρία Τριτσαρόλη, και σας το λέω αυτό γιατί τα τελευταία χρόνια αναλύουμε πολύ συχνά έρευνες που καταλήγουν σε αυτό, στο ότι ο κόσμος δεν έχει εμπιστοσύνη. Δεν έχει εμπιστοσύνη στη δικαιοσύνη, στους θεσμούς, δεν ξέρω και εγώ, στις κυβερνήσεις. Δεν έχει εμπιστοσύνη και στον συνάνθρωπο και εμπροκειμένο στον ενδυνάμει σύντροφο.
1: Ναι. Το έλλειμμα εμπιστοσύνης είναι πραγματικότητα και σε όλα τα επίπεδα και στις ανθρώπινες σχέσεις, αλλά νομίζω ότι είναι και το πρώτο στάδιο να εντοπίσεις έναν άνθρωπο και να μετατραπεί η επαφή σε σχέση, γιατί αυτή τη στιγμή υπάρχουν πολλά apps, υπάρχουν πολλοί τρόποι να επικοινωνήσεις, κυρίως social media για τη νέα γενιά. Αλλά η προσωπική επαφή είναι αυτή που έχει δυσκολία. Είναι πολύ εξοικειωμένη στα digital μέσα και στην ανέπαφη επικοινωνία, αλλά στην διαπροσωπική επικοινωνία φαίνεται ότι η νέα γενιά αντιμετωπίζει πρόβλημα και γι' αυτό ένα μεγάλο ποσοστό μας λέει ότι δυσκολεύομαι να βρω σχέση.
0: Mm-hmm. Υπάρχει και ένα
1: φαίνεται ότι μετασχηματίζεται και ο τρόπος που η νέα γενιά συνδέεται μεταξύ της.
0: Ναι, σίγουρα, προφανώς όλα όσα συμβαίνουν και δεν είναι και λίγα. Θέλω να πω, δεν υπάρχει και αυτός ο χρόνος να τα αφομοιώσουμε πολλές φορές και εμείς να παρακολουθήσουμε τις επόμενες γενιές και η ίδια η γενιά να εξελιχθεί και να αναπτυχθεί μέσα σε αυτό το πλαίσιο. Υπάρχει λοιπόν και ένα 8% στην έρευνα που κάνατε, η κυρία Τριτσαρόλη, που λέει εγώ δεν ξέρω τι θέλω. Είναι αυτοί που ποτέ δεν θα απαντήσουν αντίστοιχα σε ένα γκάλωπ, σε μια δημοσκόπηση, τι σκοπεύουν να ψηφίσουν, ενώ ξέρουν πολύ καλά. Δηλαδή το κάνουν επί τούτου για να τις σπάσουν στους ερευνητές, ή πράγματι είναι, πώς να το πω, ειλικρινής εκεί που δεν πάει.
1: Αποκλειστική ειλικρίνεια είναι η μία ανάγνωση. Ναι. Η δεύτερη ανάγνωση είναι ενδεχομένως και μια ξεκάθαρη συνειδητοποίηση. Και τα δύο. Και η σύγχυση που ενδεχομένως, γιατί είναι και αυτό ένα ενδεχόμενο, να μην ξέρεις τι θες πραγματικά, να θες λίγο να μείνεις μόνος για να ξεκαθαρίσεις. Αλλά όπως και να έχει, είτε είναι σύγχυση προσωπική, είτε είναι συνειδητοποίηση ότι έχεις αποφασίσει να μην συνδεθείς στο συγκεκριμένο διάστημα, είναι παραδοχές. Και είναι πολύ ουσιαστικές οι παραδοχές, γιατί ουσιαστικά είναι η συνειδητοποίησή μας που οδηγεί στην αποδοχή και μας βοηθά να προχωρήσουμε στο επόμενο στάδιο. Γιατί αυτό που μας κρατά πίσω σε όλες τις σχέσεις της ζωής μας και σε όλες τις εκφάνσεις είναι οι μη παραδοχές και η μη συνειδητοποίηση. Άρα ενδεχομένως αυτό το 8%, δηλαδή σχεδόν 1 στους 10, να είναι και αρκετά συνειδητοποιημένοι.
0: Ναι. Ελπίζω τουλάχιστον, δεν ξέρω αν αυτό φαίνεται κάπου έτσι στα ευρήματά σας, ότι όλες αυτές τις κουβέντες που κάνουμε περί στερεοτύπων, γιατί ο έρωτας κι αν σηκώνει στερεότυπα, είναι ο έρωτας καθυπόδειξη. Πρέπει να ερωτεύεσαι έναν άνθρωπο του ίδιου φίλου, έναν άνθρωπο που θα έχει αυτά τα χαρακτηριστικά, ενώ η ζωή έχει δείξει, νομίζω, σε όλους τους αιώνες πια, ότι ο έρωτας δεν κοιτάει τίποτα από όλα αυτά, δεν σε υπολογίζει καν το τι ήθελες ή τι είχες φανταστεί. Θέλω να πιστεύω βέβαια ότι επειδή πια είμαστε πιο ανοιχτοί σε αυτά τα ζητήματα, διαφορετικότητα, να τα πω, συμπερίληψη, να τα πω, αυτές είναι και έννοιες που έχουν κακοπάθει τα τελευταία χρόνια.
1: Ναι, ακριβώς.
0: Θέλω να πιστεύω ότι είμαστε πιο ειλικρινείς σε αυτό που κάνουμε, που πιστεύουμε, που θέλουμε. Λέμε τα θέλω μας πιο ανοιχτά. Δεν ξέρω αν υπάρχει έτσι...
1: Είμαστε πιο ειλικρινείς, ακριβώς, είμαστε πιο ειλικρινείς όχι μόνο με τους συντρόφους μας ή τους δυνητικούς μας συντρόφους, αλλά και με τον εαυτό μας.
0: Και στις επιλογές
1: μας. Ναι. Και στις επιλογές και πιο άνοιχτη και η επιλογή να μην είσαι σε σχέση είναι επίσης απολύτως αποδεκτή.
0: Είναι
1: σε
0: και αυτό μια επιλογή, γενιές. Σωστά.
1: Είναι και αυτό, η μη επιλογή είναι πραγματικά επιλογή. Αυτό όμως που έχουμε καταγράψει στην έρευνα Clicks Unfiltered για τον έρωτα είναι ότι ο κόσμος σήμερα πιστεύει ότι ο έρωτας είναι πιο δύσκολος σήμερα από τις προηγούμενες γενιές. Και αυτή η δυσκολία φαίνεται ότι κρατάει και ένα το ποσοστό ανθρώπων που δεν είναι σε σχέση αρκετά διστακτικούς και ενδεχομένως επιφυλακτικούς αν εμπιστευτούν.
0: Με κομμένα φτερά.
1: Ακριβώς. Έχει αρκετές ματαιώσεις. Έχει αρκετές ματαιώσεις. Έχει αρκετές απογοητεύσεις που αν αυτά δεν τα ξεκαθαρίσεις και δεν τα αφήσεις πίσω, είναι ο κύκλος που έλεγα νωρίτερα για την αποδοχή, δεν σε βοηθά να προχωρήσεις. Άρα λοιπόν, ναι, έχει και φόβο έκθεσης ο έρωτας, έχει πάρα πολλές επιφυλάξεις, αλλά και σιωπές, πράγματα που δεν είπαμε ποτέ, που τα κρατήσαμε για μας, που δεν τα μοιραστήκαμε. Και αυτά μας διαμορφώνουν.
0: Μάλιστα.
1: Και διαμορφώνουν όχι μόνο τις σχέσεις που ζήσαμε και την εμπειρία που είχαμε με ένα πρόσωπο, αλλά και πώς θα διαχειριστούμε την επόμενη μας σχέση.
0: Ναι. It's complicated που έλεγε και ένα περίφημο status, όταν, γιατί μπαίνουμε πια στην διαδικασία να βάλουμε την ταμπέλα σε αυτό που έχουμε, με τον όποιον το έχουμε, όπως το έχουμε. Θέλω να σας ρωτήσω μια τελευταία ερώτηση, να σας κάνω μια τελευταία ερώτηση. Εσείς ξέρετε, έχετε τα εργαλεία να μετράτε τάσεις, να βλέπετε προς το που πάει το πράγμα. Αν λέτε, τα ξαναλέγαμε σε 10 χρόνια από τώρα, τι πιστεύετε, τα ευρήματα θα ήταν καλύτερα, χειρότερα? Δεν ξέρω. Τι λέτε?
1: Αυτή είναι η μεγάλη πρόκληση. Να έχεις εκείνο το εργαλείο που θα σε βοηθήσει να βλέπεις φιλτράριστα την αλήθεια κάθε γενιά. Γιατί κάθε γενιά, κάθε εποχή έχει ένα συλλογικό βίωμα και αυτή είναι η δικιά της αλήθεια. Και η μεγάλη πρόκληση των ερευνητικών μας εργαλείων είναι να καταγράφουμε αυτή την αλήθεια με αντικειμενικό τρόπο, χωρίς φίλτρα, με σύγχρονη ρητορική, για να μπορούμε να καταγράφουμε και να χαρτογραφούμε αυτό που συμβαίνει εκεί έξω και πώς βιώνουμε τις αλήθειες μας. Άρα λοιπόν, ναι, σε 5-10 χρόνια δεν ξέρω τι θα είναι σωστό ή λάθος, γιατί δεν νομίζω ότι υπάρχει σωστό ή λάθος. Είναι μεγάλη πρόκληση να αφουγκραζόμαστε κάθε γενιά που έρχεται, γιατί είναι πολύ διαφορετική από τις προηγούμενες.
0: Ναι.
1: Και εμείς λοιπόν που οριμάζουμε ηλικιακά πρέπει να έχουμε εκείνα τον καθαρό φακό και τον καθαρό μυαλό για να μπορούμε να το καταγράφουμε με αντικειμενικό τρόπο.
0: Μάλιστα. Προς το δώρο μου της Σοφίας λοιπόν. Δεν ξέρω πώς το πετυχαίνουν. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, κυρία Τριτσαρόλη, για την κουβέντα.
1: Εγώ σας ευχαριστώ πάρα πολύ και εύχομαι ένα όμορφο και ερωτικό καλοκαίρι για όποιον θέλει να το δει.
0: Ναι. Να είστε καλά. Ευχαριστώ. Την αγοράζω την ευχή σας. Εντάξει, δεν είναι και πάντα εύκολο. Ξέρετε, καμιά φορά τα ξεχνάς αυτά. Άμα κάνεις οικογένεια, για κάποια χρόνια τουλάχιστον. Δεν βαριά.
1: Έτσι είναι η ζωή. Και σχέση και οικογένεια είναι.
0: Όλα μπορούμε να τα τακτοποιήσουμε.
1: Ακριβώς. Όλα χωράνε.
0: Ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστώ για το χρόνο.
0: Γεια σας. Λοιπόν, κυρία Ιζωρή Τριτσαρόλη, επικεφαλής στρατηγικής και έρευνας εταιρείας Τσούζ. Μπαίνετε και ψάχνετε. Τη βρήκατε έτσι ενδιαφέρουσα αρκετά. Ο καλύτερος είναι ο Παναγιώτης που λέει: θέλω μια εφαρμογή ψηφιακής κάλπης που να ψηφίζω αριστερά και να βγαίνει κέντρο δεξιά. Δεν νομίζω ότι χρειάζεται ψηφιακή κάλπη. Εμείς τώρα έχουμε δει τόσα χρόνια, έχουμε ψηφίσει δεξιά και μας έχει βγει κέντρο αριστερά, έχουμε ψηφίσει Τσίπρα και μας έχει βγει Καμένος. Δεν χρειάζεται ψηφιακή κάλπη. Εμείς είμαστε στον αυτόματο. Διαφημίσεις.
2: Φεύγουμε! Τα πήρες όλα,
3: Φυσικά! Κινητό πήρα, ακουστικά πήρα, τάμπλετ πήρα.
2: Συγγνώμη, αυτά πήρες.
3: Αφού στη Vodafone έχει εκπτώσεις.
4: Vodafone εκπτώσεις και έφυγε.

0: Sport αξίας 23.000 ευρώ. Τεχνολογία όπως τη θες στη Vodafone. Vodafone. Together we can. Οι προσφορές ισχύουν έως 31 Οκτώβου ή έως εξαντλήσεως των αποθεμάτων. Όροι και προϋποθέσεις στο Vodafone.gr.
1: Καλησπέρα, καλώς ήρθατε. Περιμένετε παρέα? Για πόσους να βάλω νεράκια?
2: Για τρεις. Για τρεις, αγόρι μου. Έλα, βάλτο. Βάλτο. Ναι, ναι, το έβαλε. Το έβαλε. Ναι.
3: Τι δροσιά του να έχετε.
1: Στην υγειά σας. Και αφού παίζετε BWIN, θα φέρω και πατατάκια.
4: Όλοι ξέρουν ότι με προσφορά χωρίς κατάθεση και άπεκτα δώρα, όταν είσαι στην BWIN, είσαι μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bwin.gr.
5: Το Πανεπιστήμιο Κιλ στην Ελλάδα. Το πρώτο παράρτημα Δημόσιου Βρετανικού Πανεπιστημίου που έλαβε άδεια μη κρατικού πανεπιστημίου στην Αθήνα. Νέα προγράμματα σπουδών στη διοίκηση επιχειρήσεων, το μάρκετινγκ και τη διοικητική επιστήμη και τεχνολογία. Πρόσβαση σε σύγχρονα εργαλεία διοίκησης και ανάλυσης δεδομένων. Εφαρμοσμένο μοντέλο εκπαίδευσης προσανατολισμένο στην καινοτομία και τη βιωσιμότητα. Το Πανεπιστήμιο Κιλ είναι εδώ. Πληροφορίες killgreece.gr. Υποκράτους 33. Τα προγράμματα βρίσκονται σε διαδικασία αξιολόγησης από την Εθνική Αρχή Ανώτατης Εκπαίδευσης.
6: Plus, plus, plus.
7: Τι είναι πάλι αυτό που τραγουδάς όλη μέρα?
8: Η επιτυχία του καλοκαιριού.
7: Δηλαδή?
8: Δηλαδή το Σύμπα. Plus δροσιά, plus άνεση, plus εξοικονόμηση.
7: Plus, plus, plus.
8: Κλιματιστικά το Σύμπα. Και απολαμβάνεις κορυφαία απόδοση, μοναδική άνεση και εξοικονόμηση ενέργειας. Το Σύμπα. Κλιματιστική υπεροχή Α3+.
9: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Σπούδασε στη νούμερο 1 σχολή επαγγελμάτων υγείας στην Ελλάδα. Νοσηλευτική, φυσικοθεραπεία, βοηθός φαρμακείου, οπτομετρία, μικροβιολογία, διασωστική. Εξειδίκευση σε υπερσύγχρονα εργαστήρια με κορυφαίο διαγνωστικό εξοπλισμό. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση. Κάτι νέο έφτασε στη Ραφίνα. Το ταξίδι αλλάζει επίπεδο με το νέο υπερσύγχρονο Andros King της Golden Star Ferries. Το νέο κόσμημα των Κυκλάδων σε ταξιδεύει με πολυτέλεια, άνεση και ταχύτητα στους πιο golden προορισμούς του Αιγαίου. Καθημερινές αναχωρήσεις για Άνδρο, Τίνο, Μύκονο, χωρίς ταλαιπωρία, στις 7:50 το πρωί από τη Ραφίνα. Μπείτε στο goldenstarferries.gr και κάντε κράτηση σήμερα. Golden Star Ferries. Σας ταξιδεύουμε όπως πραγματικά σας αξίζει.
10: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
11: Σε κατάσταση συναγερμού τίθεται ο κρατικός μηχανισμός λόγω των εξαιρετικά επικίνδυνων καιρικών συνθήκων που αναμένονται αύριο για την πρόκληση πυρκαγιάς. Χαρακτηριστική είναι η δήλωση του Υπουργού Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας Ευάγγελου Τουρνά, ο οποίος προειδοποίησε ότι τα χαρακτηριστικά του καιρού προσομοιάζουν με εκείνα που επικρατούσαν κατά τη φωνική πυρκαγιά στο Μάτι. Σύμφωνα με την πολιτική προστασία, για αύριο προβλέπεται ακραίος κίνδυνος πυρκαγιάς κατηγορίας 5 σε Αττική, Βιωτία, Φθιώτιδα, Αργολίδα και Κορινθία. Αναμένεται να επικρατήσουν πολύ ψηλές θερμοκρασίες, ενισχυμένοι άνεμοι και ιδιαίτερα χαμηλά επίπεδα υγρασίας. Φέτος είναι η πρώτη φορά που περιοχές της χώρας βρίσκονται στην ανώτερη βαθμίδα της κλίμακας για κίνδυνο πυρκαγιάς. Οι ψηλές θερμοκρασίες αναμένεται να επηρεάσουν την ανατολική πυρωτική χώρα αύριο, με τις μέγιστες τιμές της να φτάνουν τους 41 με 42 και τοπικά 43 βαθμούς στη Θεσσαλία, την Ανατολική Στερεά και την Ανατολική Πελοπόννησο. Στην Αττική η θερμοκρασία θα φτάσει του 40 με 41 βαθμούς Κελσίου. Σε πλήρη επιχειρησιακή ετοιμότητα εν ώψη του καύσωνα βρίσκονται το ΕΚΑΒ και το Εθνικό Σύστημα Υγείας. Σε εξέλιξη παραμένει φωτιά που έχει ξεσπάσει σε αγροδασική έκταση στα Βορίζια Ηρακλείου. Ενισχύθηκαν οι δυνάμεις της πυροσβεστικής στη φωτιά που εκδηλώθηκε σε αγροδασική έκταση στο Αδάμι Επιδαύρου. Άνοδο κατά 1,9% σημειώνει η τιμή του Brent, φτάνοντας στα 91,1 δολάρια το βαρέλι. Το αμερικανικό αργό καταγράφει αύξηση κατά 2,03% στα 85,2 δολάρια το βαρέλι. Ο Ντόναλντ Τραμπ προειδοποίησε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες θα πλήξουν πολύ σύντομα την περιοχή που βρίσκεται το πυρηνικό οχυρό του Ιράν, κοντά στις εγκαταστάσεις εμπλουτισμού ουρανίου της Νατάνζ, οι οποίες έχουν υποστεί σημαντικές ζημιές. Και ο καιρός γενικά αίθριος αύριο στην Αττική, έως 40 και τοπικά 41 βαθμούς. Η θερμοκρασία στην Αθήνα έως 35 στη Θεσσαλονίκη.

0: Και με αυτή την ωραία λιτανία των Αγίων επιστρέφουμε για το τέταρτο και τελευταίο ημιώρα μας παρέα σας εδώ στον Sky και τους 100,3. Και άκουα τη Μαρία Γιώργαρη να αναφέρει νωρίτερα ότι όχι απλώς δεν διαφέρεται έστω και μια χαραμάδα φωτός στο Μέσα Ανατολικό, αλλά το πράγμα πάει από το κακό στο χειρότερο. Γιατί είχαμε που είχαμε όλο αυτό το ταραντατζούμ, τώρα έρχονται και οι Χούθοι να απειλήσουν και να βάλουν άλλο ένα εμπόδιο στον πρόεδρο Τραμπ, ο οποίος θα το έλυγε μέσα σε μια-δυο εβδομάδες το πολύ. Αλλά στο μεταξύ η εβδομάδα έγινε μήνας, ο μήνας μήνες και ποιος ξέρει. Δεν θα μας πολύ απασχολούσε αυτή η ιστορία, είναι λογικό, αν δεν υπήρχαν αυτά τα στοιχεία που δείχνουν ότι ο Σεπτέμβριος ήταν δύσκολος. Και ο Σεπτέμβριος για να ακριβολογώ, 22% η αύξηση στο ρεύμα τον Ιούλιο. Και αν υποθέσουμε ότι ο μεγαλύτερος πάροχος που είναι η ΔΕΗ καταφέρει να απορροφήσει τις αυξήσεις τώρα, αυτό το καλοκαίρι και με τα κλιματιστικά μας να δουλεύουν στο φουλ, τι θα γίνει το Σεπτέμβριο, τι θα γίνει από Σεπτέμβριο. Οι Ευρωπαίοι ενδέχεται κατά κάποιες αναλύσεις να δουν τις τιμές του φυσικού αερίου να εκτοξεύονται στα 100 ευρώ τη μεγαβατόρα τον επερχόμενο χειμώνα, με αποτέλεσμα να υπάρχει κίνδυνος για πολλές επιχειρήσεις και δυσκολίες και άλλες δυσκολίες για πολλά νοικοκυριά. Τώρα γιατί τα λέω όλα αυτά. Όλα αυτά τα λέω γιατί παρά τις δυσκολίες που είναι πολλές και παρότι το έχουμε ξαναπεί, τα πράγματα δεν είναι μεμονωμένες ειδήσεις που απλώς γεμίζουν ένα δελτίο. Είναι η κρίκη της ίδιας αλυσίδας. Ο τουρισμός, το κλισέ λέει, η βαριά μας βιομηχανία, στο πω λοιπόν και εγώ, στο επαναλάβω, πάει καλά. Δηλαδή όλα τα στοιχεία που έχουμε στη διάθεσή μας και δεν είναι προφανώς τα τελικά, δείχνουν ότι υπάρχουν κραδασμοί, τους αντέχουμε όμως. Και μιλάμε πια για βεβαιότητα σε παγκόσμιο επίπεδο. Για πάμε λοιπόν να συζητήσουμε για τον τουρισμό. Η κυρία Χριστίνα Τετράδη είναι μαζί μας, είναι η πρόεδρος του ΙΤΕΠ. Το ΙΤΕΠ είναι το Ινστιτούτο Τουριστικών Ερευνών και Προβλέψεων. Την καλωσορίζω. Γεια σας κυρία Τετράδη, καλησπέρα σας.
1: Καλησπέρα, την καλησπέρα μου και στους ακροατές μας. Νομίζω ότι κάνατε μια πολύ σωστή εισήγηση στο θέμα. Είναι μια δύσκολη χρονιά, με πολλές αναταράξεις, με πολλά σημαντικά, να πούμε έτσι, γεωπολιτικά ζητήματα, τα οποία από ό,τι φαίνεται...
0: Από ό,τι φαίνεται θα μας δυσκολέψει η επικοινωνία, δεν πειράζει. Ποντάρω στα άμεσα αντανακλαστικά της Αργυρός για Μελιάρη, η οποία θα φροντίσει ως θέση πολύ λίγο την κυρία Χριστίνα Τετράδη να την έχουμε και πάλι στη γραμμή για να μας δώσει τα στοιχεία. Διότι ο τουρισμός είναι μια έννοια πολύ ευρεία. Θέλω να πω, εντάξει, σε γενικές γραμμές τα πάμε καλά. Υπάρχει όμως το ζήτημα των ξενοδοχείων, αν επενδύουμε στα ξενοδοχεία μας, αν υπάρχει προσωπικό, επίσης και αυτό είναι ένας παράγοντας πολύ σημαντικός, μιλώντας κανείς για τουρισμό. Κυρία Τετράδη, έπεσε η γραμμή, ελπίζω ότι σας έχει και πάλι τη σύνδεση.
1: Λοιπόν. Με έχετε, ξεκίνησα λέγοντας ότι έχετε προσεγγίσει το ζήτημα πάρα πολύ σωστά. Έχουμε μια δύσκολη από πλευρά διαχείριση χρονιά. Έχουμε μια χρονιά με σημαντικά γεωπολιτικά ζητήματα, τα οποία εξελίσσονται ακόμα. Και βλέπουμε πως μέρα με τη μέρα μπορεί να έχουμε και διαφορετικές εξελίξεις. Από εκεί και πέρα όμως, ο ελληνικός τουρισμός έχει χτιστεί πλέον σε μια πολύ γερή βάση και μάλιστα χτίστηκε σε δύσκολη περίοδο αυτή η βάση, την περίοδο του κορονοϊού. Όμως το προφίλ που βγάζει είναι μιας χώρας σύγχρονης, μιας χώρας ασφαλής, μιας χώρας που μπορεί να αντεπεξέλθει σε οποιασδήποτε προκλήσεις με τον καλύτερο δυνατό, με ασφάλεια, αλλά δίνοντας, αν θέλετε, και την ταξιδιωτική πλευρά, ας πούμε, σε όλο αυτό, σε οτιδήποτε χρειαστεί. Και γι' αυτό προτιμάται πάρα πολύ και είναι στις 5 πρώτες χώρες παγκοσμίως στην προτίμηση των ταξιδιωτών. Και αυτό το βλέπουμε να ανταμείβεται, έστω και αν γίνεται τελευταία στιγμή και με πολύ δυσκολία, πρέπει να πω.
0: Ναι. Θέλω να πω ότι το Ινστιτούτο Τουριστικών Ερευνών και Προβλέψεων συμπληρώνει 30 χρόνια. Έτσι, δηλαδή είναι 3 δεκαετίες, κάνει έρευνες, μετρά, ζυγίζει το πώς έχουν τα πράγματα στον τουριστικό κλάδο. Επειδή, κυρία Τετράδη, έτυχε να έχω μια συζήτηση νωρίτερα με έναν άνθρωπο παριανό, ο οποίος λέει ότι στην Πάρο η κατάσταση αυτή τη στιγμή είναι αφόρητη, υπάρχει η απόλυτη ανομία, κανείς δεν ελέγχει τίποτα. Οποιοδήποτε μπορεί να πάει και να βάλει μια ξαπλώστρα σε όποια περιοχή θέλει, σε όποια παραλία θέλει. Προβλέπεται, δεν προβλέπεται από τον νόμο. Θέλω να σας ρωτήσω, είστε αισιόδοξοι? Γιατί συζητάμε πια τα τελευταία χρόνια, έχουν μπει στη ζωή μας θέματα όπως η κλιματική αλλαγή, οι καύσωνες, οι φωτιές, ο υπερτουρισμός. Υπάρχουν, αλλά τα συζητάμε. Σε τι βαθμό πρέπει να μας ανησυχεί το κάθε τι? Σε ό,τι σας αφορά, βεβαίως, αναφέρομαι σε αυτά τα φαινόμενα υπερτουρισμού. Πώς να το πω, εξαντλείουμε τους πόρους.
1: Οι προκλήσεις γενικά, να σας πω κάτι, οι προκλήσεις γενικά είναι πολλές, είναι σημαντικές, αλλά οι προκλήσεις είναι σε όλα τα επίπεδα της ζωής, των όλων των παραγωγικών τάξεων, των οικοκυριών, δηλαδή αυτά τα βλέπουμε μπροστά μας παντού. Από εκεί και πέρα σίγουρα είναι πάρα πολύ σημαντικό το πώς χτίζουμε τη στρατηγική του τουρισμού. Γι' αυτό και είναι πολύ σημαντικά τα στοιχεία που παίρνουμε, να μην εξαντλούνται σε εντυπώσεις.

0: προηγούμενης εβδομάδας, πώς δηλαδή μπορούμε να έχουμε στοιχεία αποκλειστικά για κάθε προορισμό και πάνω σε αυτό και κάθε προορισμός να στήσει την ανάπτυξή του, η οποία να είναι αυτή που του ταιριάζει και να είναι σωστή.
1: Μάλιστα.
0: Γιατί αλλιώς θα αναπτυχθεί, για παράδειγμα, η Ζάκυνθος, αλλιώς θα αναπτυχθεί το Καρπενήσι, mm-hmm. αλλιώς θα αναπτυχθεί η Χαλκιδική, αλλιώς θα αναπτυχθεί η Κρήτη. Γι' αυτό και όλη αυτή η γνώση, η δομημένη πληροφορία, είναι πάρα πολύ σημαντική για την πολιτεία, για την τοπική αυτοδιοίκηση και για όλους τους φορείς.
1: Θέλω να σας ρωτήσω κάτι το οποίο θέτουν και οι ακροατές. Όταν λέμε ο τουρισμός πάει καλά και το λέμε από το 19 και μετά, εντάξει, υπήρξε πανδημία, υπήρξε ένα μεγάλο διάλειμμα, υπήρξε αναστάτωση, αλλά δείχνουμε, τα στοιχεία δείχνουν ότι καταφέραμε να επανακάμψουμε. Είναι οι αφήξεις που μας το λένε αυτό, είναι δηλαδή ο αριθμός των ανθρώπων που μας επισκέπτονται, γιατί κάποιος θα έλεγε, και συγκεκριμένα το λέει ένας ακροατής, ότι αυτό είναι μια ψευδαίσθηση. Αν έρχονται, κλείνονται στα Airbnb, δεν φροντίζουν να πάνε να βγουν μια βόλτα να φάνε σε ένα εστιατόριο, να πάρουν ένα παγωτό, να ενισχύσουν το τζίρο στο νησί. Δεν συμβάλλει τότε ο τουρισμός όσο θέλουμε να πιστεύουμε στην ανάπτυξη αυτής της χώρας?
0: Έτσι, στην ανάπτυξη έχει δίκιο στο πώς το θέτει. Θα πάω πρώτα σε αυτό και θα σας πω γι' αυτό λέμε ότι τα νούμερα από μόνα τους δεν λένε πάντα την αλήθεια. Μια καλή τουριστική χρονιά δεν εγγυάται και τουριστική ανάπτυξη. Ένας καλός αριθμός αφήξεων από μόνος του δεν λέει κάτι, γιατί να δώσω ένα παράδειγμα πολύ έτσι εύκολο και έχουμε μεγάλη διαφορά τον αριθμό διανυκτέρες στη διάρκεια παραμονής μάλλον από των ταξιδιωτών την τελευταία 20 ετία, δηλαδή το 2005, και αυτό έχουμε κάνει μια πολύ σημαντική έρευνα σε αυτό, οι μέσες μέρες που έμενε ένας ταξιδιώτης στην Ελλάδα ήταν περίπου 10, τώρα 20 χρόνια μετά είναι 5. Αυτό δίνοντάς σε ένα αριθμητικό παράδειγμα είναι το εξής. Αν έρθουν λοιπόν 1.000 άνθρωποι και μείνουν 10 μέρες, αυτό σημαίνει ότι έχουμε 10.000 διανυκτερεύσεις. Με ό,τι αυτό συνεπάγεται στο ότι μένουν λοιπόν 10.000, έχουμε δηλαδή 10.000 μέρες στον τουρισμό. Που θα μείνουν, που θα μείνουν στο ξενοδοχείο, θα ξοδέψουν, δεν θα ξοδέψουν. Αν έρθουν 2.000 άνθρωποι, έτσι, άρα έχουμε 100% αύξηση στις αφήξεις, θα μπορούσε κανείς να πει, και θα μείνουν 5 μέρες, όπως η πραγματικότητα πλέον, πάλι 10.000 διανυκτερεύσεις θα μας δώσει. Οπότε, ενώ κάποιος μπορεί να πανηγυρίζει, να λέει ότι έχουμε 100% αύξηση των αφήξεων, στην πραγματικότητα έχουμε το ίδιο αποτέλεσμα. Από την άλλη, είναι πολύ σημαντικός ο πολλαπλασιαστής του τουρισμού. Και ιδιαίτερα σε νησιά και σε περιοχές που είναι το κύριο προϊόν της οικονομίας ο τουρισμός. Γιατί για κάθε ευρώ που δαπανάτε, γι' αυτό το λέμε πολλαπλασιαστή, βλέπουμε ότι αυτό διαχέεται στην οικονομία άλλες φορές λιγότερο, άλλες περισσότερο, ανάλογα με το ποιες είναι οι δυσκολίες, ποιες είναι οι οικονομικές καταστάσεις γενικότερα στην παγκόσμια mm-hmm. αγορά. Mm-hmm. Βλέπουμε λοιπόν όμως ότι για κάθε ευρώ που δαπανάτε θα δαπανηθεί στην εστίαση, θα δαπανηθεί στα εμπορικά καταστήματα. Ακόμα και επαγγέλματα που δεν φαντάζεστε. Δηλαδή εννοείται ότι ωφελούνται τεχνικά επαγγέλματα, υδραυλικοί, ηλεκτρολόγοι. Γιατί γίνονται επενδύσεις και θέλω να περάσουμε και σε αυτό. Δικηγόροι, γιατί υπάρχουν ζητήματα. Κάποτε επαγγελώντες και νεκροθάφτες, γιατί έχουμε και νεκρούς τουρίστες.
1: Μάλιστα. Και τετράδια.
0: Είναι λίγο ακραίο αυτό, αλλά το λέω για να καταλάβετε την έννοια του πόσο λοιπόν διαχέεται στην οικονομία όλο αυτό.
1: Βάσει των στοιχείων που είδα μιας έρευνας του ΙΤΕΠ, ο ξενοδοχειακός κλάδος επενδύει. Δηλαδή μετά από ένα διάστημα σχετικής απραξίας βλέπουμε και σε νέες και σε υφιστάμενες μονάδες να αυξάνονται, να αναβαθμίζονται με περισσότερα καταλήμματα, με καλύτερες παροχές. Αυτό είναι πολύ ενθαρρυντικό. Απ' την άλλη υπάρχει και ο αντίλογος. Βλέπουμε να ξεφυτρώνουν μεγαθύρια σε περιοχές που δεν θα έπρεπε. Σε περιοχές Natura. Έχουμε την περίφημη περίπτωση, την πολύ συζητημένη της Μήλου. Τώρα πριν από λίγο συζητούσαμε για αυτό που συμβαίνει στην Παρικιά, σε μια από τις πιο ωραίες παραλίες της. Δεν έχει και ο κλάδος ευθύνη. Δεν έχει και ο κλάδος ευθύνη να αποτρέπει όλα αυτά. Δηλαδή εδώ συντελούνται εγκλήματα κατά της ανθρωπότητας, επιτρέψτε μου την υπερβολή.
0: Θα σας πάω καταρχήν στο κομμάτι των επενδύσεων, το οποίο νομίζω ότι είναι πάρα πολύ σημαντικό για τη χώρα. Είδαμε ότι το 2025, ενώ παραδοσιακά οι επενδύσεις σε ανακαινήσεις, προσέξτε εγώ.

0: σας πάω σε καινούργια ξενοδοχεία. Σε ανακαινήσεις λοιπόν στον τουρισμό άγγιζαν το 1 δις ευρώ σε ετήσια βάση. Το 2025 άγγιξαν το 1,5 εκατομμύριο, δηλαδή 50%. Και είναι πολύ σημαντικό να σας πω στον αντίποδο αυτού που λέτε, ότι ένα πολύ μεγάλο ποσοστό είναι επενδύσεις βιωσιμότητας, δηλαδή είναι επενδύσεις στην πράσινη ανάπτυξη, στη βελτίωση, αν θέλετε, του βιώσιμου, της βιώσιμης ανάπτυξης, του να μην προσβάλλουμε το περιβάλλον, του να μην προσβάλλουμε, γιατί το θέμα βιωσιμότητα δεν είναι μόνο το περιβάλλον, είναι και οι κοινωνίες τις οποίες ζούμε και αναπτύσσεται τουριστικά ένα κατάλημα. Βέβαια, αυτές οι μετρήσεις πρέπει να σας πω ότι αφαιρούν τον ξενοδοχειακό κλάδο. Δεν θα ήθελα να σχολιάσω τι γίνεται παραπέρα, γιατί είναι μια ολόκληρη πολύ μεγάλη κουβέντα για να αγγίξουμε το ζήτημα αυτό. Επίσης, να σας πω ότι βλέπουμε ότι δεν υπάρχει μεγάλη ανάπτυξη νέων μονάδων. Δηλαδή, η διαφορά στις νέες μονάδες στην τελευταία δεκαετία είναι ένα 4%. Είναι πολύ μικρό. Όμως βλέπουμε ότι είναι πάρα πολύ μεγάλα τα ποσοστά που ανεβαίνουν κατηγορίες. Άρα βλέπουμε ότι ξενοδοχεία ενός και δύο αστέρων γίνονται 3, 4 και 5, και εκεί λοιπόν βλέπουμε πραγματικά πάρα πολύ μεγάλη ανάπτυξη. Που αυτό τι σημαίνει? Σημαίνει μια στροφή στην ποιότητα.
1: Μάλιστα.
0: Κάτι το οποίο είναι ζητούμενο στη χώρα μας, είναι ενθαρρυντικό το οποίο, ξέρετε, το ότι υπάρχει. Γιατί είναι σημαντικό.
1: Κάποιοι λένε ότι είναι η απάντηση στον υπερτουρισμό.
0: Ακριβώς,
1: δηλαδή, κράτα τον καλό τουρίστα και άφησε, ας πούμε, πώς να το πω.
0: Τουλάχιστον τα ξενοδοχεία σε αυτό επενδύουν, και αυτό μπορώ να σας πω.
1: Μάλιστα, αυτό είναι σημαντικό. Προσωπικό είναι ένα από τα θέματα που τα τελευταία καλοκαίρια το συζητάμε. Τα τελευταία 4 καλοκαίρια. Δεν υπάρχει προσωπικό.
0: Επίσης ζητούμενο, για πρώτη φορά το νούμερο έχει πέσει σε πολύ χαμηλότερα επίπεδα. Είναι στο 14%, δηλαδή από 60 και 50.000 είναι 36.000 φέτος. Βλέπουμε λοιπόν ότι ικανοποιείται η ζήτηση στις θέσεις εργασίας. Βέβαια είναι και προσωπικό από τρίτες χώρες, πρέπει να σας πω.
1: Ναι.
0: Αλλά το θέμα είναι ότι είναι εκεί και ικανοποιείται, δηλαδή δεν μένουν οι θέσεις, δεν μένουν. Παλιότερα είχαμε προβλήματα στο ότι δεν ανοίγανε εστιατόρια, δεν ανοίγανε μπαρ, δεν ανοίγανε μέσα στις ξενοδοχειακές μονάδες, γιατί δεν υπήρχε προσωπικό.
1: Mm-hmm.
0: Τώρα λοιπόν βλέπουμε ότι σιγά σιγά αυτό δίνει, και βέβαια ένα μεγάλο ποσοστό γυναικών, που είναι πολύ σημαντικό αυτό, βλέπουμε ότι είναι σε σημαντικές θέσεις διοικητικές, ιδιαίτερα στα μεγαλύτερες κατηγορίες ξενοδοχείων.
1: Μάλιστα. Εσείς είστε ένα ζωντανό παράδειγμα, κυρία Τετράδη, σε αυτό που αναφέρατε. Λοιπόν, κρατάω το ότι τα πράγματα είναι ενθαρρυντικά. Δεν είναι μαύρα και άραχνα, όπως καμιά φορά μας αρέσει να τα περιγράφουμε.
0: Είναι ενθαρρυντικά και με βάση και με, όπως σας είπα, δομημένη γνώση του γιατί είναι ενθαρρυντικά.
1: Και ελπίζω ότι βοήθησαν και αυτές οι συμφωνίες σε έναν βαθμό. Δεν ξέρω αν λύνουν το πρόβλημα, αλλά τουλάχιστον αυτό που το ακούω για το εργατικό δυναμικό, εννοώ για τα χέρια που μου λείπουν, το κρατώ. Σας ευχαριστώ, θα χαρώ να τα ξαναπούμε.
0: Να είστε καλά, σας ευχαριστώ και εγώ. Καλό βράδυ σε όλους.
1: Καλό βράδυ και σε εσάς. Λοιπόν, κυρία Χριστίνα Τετράδη, πρόεδρος του ΙΤΕΠ, του Ινστιτούτου Τουριστικών Ερευνών και Προβλέψεων, ήταν μαζί μας. Γιώργο, ελπίζω να μην σε ευνηδιάζω. Έναν αριθμό από το 1 έως το 5. Έναν αριθμό από το 1 έως το 55. Για να κάνουμε την κλήρωσή μας, να δούμε ποιος είναι ο τυχερός που κερδίζει τα ακτοπλοϊκά εισιτήρια προσφορά της Golden Star Ferries.
2: 49.
1: Η κυρία Λιώβη Άννα κέρδισε. Λοιπόν, και αύριο θα έχουμε. Με συγχωρείτε, διαγωνισμό. Μείνετε συντονισμένοι. Πάμε στις τελευταίες μας διαφημίσεις.
3: Όταν έχεις ένα δυνατό δίκτυο, τίποτα δεν σε σταματά. Γι' αυτό κάθε μέρα το δίκτυο Vodafone δυναμώνει. Και σήμερα είναι το δίκτυο κινητής που πέτυχε τη μεγαλύτερη βελτίωση επίδοσης στην Ελλάδα τα 3 τελευταία χρόνια σε συνολική εμπειρία, σύμφωνα με τις μετρήσεις της Umlaut. Δίκτυο Vodafone. Γρηγορότερο, σταθερότερο, ισχυρότερο. Μάθε περισσότερα στο vodafone.gr. Vodafone. Together we can.

0: μετάνυση. Κόσμημα.
1: Το review του K-Procos τα είπε όλα. Γιατί την εμπειρία των κλιματιστικών Inventor με AI για εξοικονόμηση ενέργειας έως 40% την περιγράφουν καλύτερα αυτοί που τη ζουν. Inventor. We invent, you live. Βασισμένο σε πραγματικό Scrooge Review.
2: Κώστα, καλημέρα. Σου έχω καλά νέα. Εγκρίθηκε το εξοικονομώ σου. Μηχανικέ μου, μου φτιάξες τη μέρα. Επόμενο βήμα, ψάχνουμε για κουφώματα. Δεν τα ψάχνουμε, ξέρουμε ήδη. Ευρώπα.
3: Εάν κτίζεις ή ανακαινίζεις, με το πρόγραμμα Εξοικονομώ, τα συστήματα Ευρώπα κάνουν τη διαφορά. Με 560 πιστοποιημένους αποκλειστικούς συνεργάτες, 2.000 κατασκευαστές με το σήμα Ευρώπα σε όλη την Ελλάδα, εξειδικευμένη τηλεφωνική υποστήριξη και υπηρεσία τεχνικού ελέγχου για την πιστοποίηση της σωστής λειτουργίας. Εξοικονομώ με συστήματα αλουμινίου Ευρώπα.
4: Λοιπόν, τέλος, από Δευτέρα μπαίνω σε πρόγραμμα. Γυμναστήριο 6 στα 7. Κομμένη ζάχαρη, τα λιπαρά, οι τοξίνες. Ακόμα και 15 Αύγουστο, με ζωχούς θα τη βγάλω.
5: Πάμε δυνατά και σταθερά.
4: Σταθερά, αλλά και λίγο χαλαρά. Φάση ρεύμα με Iron Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
6: Τόσο ευέλικτο πρόγραμμα έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Iron Yellow Value. Το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους 3 μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
4: μέχρι όσο θέλω εγώ.
6: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο iron.gr ή σε ένα από τα 40 καταστήματα Iron. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατόρα χωρίς διακυμάνσεις στους 3 πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
7: Κολέγιο Ανθρωπιστικών Επιστημών ICPS. Σπουδές ψυχολογίας που δεν έχεις φανταστεί. 4 εξειδικευμένα bachelor, 15 πρωτοπόρα master στα ελληνικά με δυνατότητα blended παρακολούθησης. Αναγνωρισμένα προγράμματα του University of Central Lancashire. Μάθε περισσότερα στο 210-645-6565 και στο icps.college. ICPS. Η επιλογή που αλλάζει τη ζωή σου.
8: Υπάρχουν διαδρομές που απλώς τις ακολουθείτε. Υπάρχουν όμως και διαδρομές που σας εκφράζουν. Το νέο Jeep Compass είναι σχεδιασμένο για κάθε προορισμό με την ποιότητα και τον αυθεντικό χαρακτήρα της Jeep. Αποκτήστε το νέο Jeep Compass ετοιμοπαράδοτο στη Βελμάρ με όφελος έως 3.500 ευρώ και 8 χρόνια εγγύηση. Ισχύει για περιορισμένο αριθμό αυτοκινήτων. Νέο Jeep Compass. Η διαδρομή ξεκινά από τη Βελμάρ.

5 λεπτά μας χωρίζουν από τις 8. 5 λεπτά σας χωρίζουν από το βραχνό μαγκαζίνο του Sky 100,3 και τον Βασίλη Κουφόπουλο. Διάβαζα τώρα την συνέντευξη που έδωσε αυτός ο Σέρβος, η ιστορία του οποίου συζητήθηκε πολύ, η ιστορία της Ryanair, το θυμάστε, εν πτήση, έσπασε το παράθυρο. Ο ίδιος πέρασε αρκετά λεπτά, ο μισός έξω από την καμπίνα. Έχει δώσει μια συνέντευξη, λέει ότι υποφέρει, εξακολουθεί και υποφέρει. Δεν αναφέρομαι τώρα σωματικά, ο άνθρωπος αυτός υπέστη εγκάβματα, προσωρινή παράλυση στη δεξιά πλευρά του σώματός του, μερική βλάβη στην ακοή, μερική βλάβη στην όραση. Δεν ξέρουμε αν θα χρειαστεί να κάνει ένα ακόμα, το δεύτερο, το τρίτο χειρουργείο. Είναι το ψυχολογικό σκέλος, οι ψυχολογικές επιπτώσεις και οι δυσκολίες στην καθημερινότητά του. Σκέφτομαι, είπε στη συνέντευξη που παραχώρησε και βλέπω ότι συζητείται αυτή την ώρα, να μην ξαναμπω ποτέ σε πτήση. Κάθε φορά που ακούω αεροπλάνο αγχώνομαι και αυτομάτως ανεβάζω πυρετό. Δεν είναι άστια πράγματα αυτά. Εδώ εμείς στη σκέψη και μόνο του τι πέρασε και υποφέρουμε.

0: Λοιπόν, πριν κλείσουμε, να σας πω δύο μηνύματα. Το πρώτο έρχεται από την Vodafone. Η Vodafone σας προσφέρει ένα δυνατό δίκτυο. Όταν έχεις ένα δυνατό δίκτυο, τίποτα δεν σας σταματά. Γι' αυτό λοιπόν το δίκτυο Vodafone δυναμώνει κάθε μέρα και σήμερα είναι το δίκτυο κινητής με τη μεγαλύτερη βελτίωση επίδοσης στην Ελλάδα τα τελευταία 3 χρόνια σύμφωνα με τις μετρήσεις της Umlaut. Επίσης, για το 2026 το δίκτυο κινητής Vodafone πέτυχε την υψηλότερη επίδοση στην Αθήνα, την Πάτρα και τη Θεσσαλονίκη σε συνολική εμπειρία, φωνή, δεδομένα και δίκτυα αξιοπιστίας. Αξίζει να μάθεις περισσότερα στο vodafone.gr. Και να σας μιλήσω για το KILL, το οποίο έλαβε πιστοποίηση για το προπτυχιακό του πρόγραμμα, για το πρόγραμμα σπουδών νομικής στην Ελλάδα από την Εθνική Αρχή Ανώτατης Εκπαίδευσης. Το πρόγραμμα θα ξεκινήσει τον Οκτώβριο που μας έρχεται. Η Ελλάδα καλωσορίζει πλέον ένα πρόγραμμα το οποίο βασίζεται στην ακαδημαϊκή αριστεία της νομικής σχολής του KILL, αναγνωρίζεται σταθερά στο top 100 παγκοσμίως για τις διεθνείς προοπτικές της και σας προσφέρει κάλυψη σε όλους τους κλάδους του ελληνικού δικαίου, είτε μιλάμε για το ιδιωτικό, είτε για το δημόσιο, είτε για το ποινικό. Με δυνατότητα πάντα εξειδίκευσης και στο αγγλικό δίκαιο. Μπορείτε να ψάξετε και να βρείτε περισσότερα στο kill.edu.gr. Ο Βασίλης Κουφόπουλος έρχεται. Εμείς αύριο στις 6 θα είμαστε εδώ. Μέχρι τότε, να είστε όλοι καλά. Να προσέχετε. Γεια σας.
1: Ιδέα. Το κλιματιστικό μας είναι τόσο έξυπνο. Καταλαβαίνει πότε ζεσταίνομαι ή αν κρυώνω. Μας κάνει και οικονομία. Άρα, πιο πολλά παιχνίδια για εμένα.
2: Κλιματιστικά Midea με AI EcoMaster για έως και 40% εξοικονόμηση ενέργειας και λειτουργία Air Magic για καθαρή ατμόσφαιρα.
1: Και όλα μόνο με ένα κλικ.
2: Με την εφαρμογή Smart Home. Midea.
1: Αισθάνεσαι σπίτι.
2: Με την εγγύηση της FG Europe, Όμιλος Φιδάκη.
3: Καλοκαίρι, σκάει ο Τζίτζικας και μαζί του κι εσύ. Κίνηση, φωνές, ζέστη, πολύ ζέστη, φούρνος. Και το μόνο που σκέφτεσαι είναι να γυρίσεις σπίτι.
4: Μέχρι που ανοίγεις την πόρτα και βλέπεις πως και μέσα είναι φούρνος.
3: Χαλάρωσε, έχεις πίτσος, κλιματιστικό πίτσο.

0: μάθε περισσότερα στο pizzos.gr.
1: Μόνος του! Κάντο! Μόνος σου είσαι! Μόνος σου!
2: Κανείς δεν πρέπει να παίζει μόνος του.
1: Ε,
2: τι ε! Πάντα θέλαμε ένα συμπαίκτη στο παιχνίδι μας. Και τώρα παίζουμε με τη Superbet.
1: Παίζουμε!
2: Και βλέπουμε και προβλέπουμε. Με live betting και streaming. Συζητάμε και αναλύουμε στο Super Social. Μοιραζόμαστε. Μαθαίνουμε.
1: Μα...
2: σωπαίνουμε. Μαζί φωνάζουμε. Γελάμε. Πανηγυρίζουμε. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
3: Το Πανεπιστήμιο Κιλ στην Ελλάδα. Το πρώτο παράρτημα δημόσιου Βρετανικού Πανεπιστημίου που έλαβε άδεια μη κρατικού πανεπιστημίου στην Αθήνα. Σπουδές νομικής σε ένα πλήρες πρόγραμμα υψηλού επίπεδου που καλύπτει εκπαίδευση στο ελληνικό δίκαιο με δυνατότητα εξειδίκευσης στο αγγλικό δίκαιο. Ομάδα έγκριτων ακαδημαϊκών και ενεργών δικηγόρων. Σύγχρονες εγκαταστάσεις στο κέντρο της Αθήνας που περιλαμβάνουν αίθουσα εικονικής δίκης. Το Πανεπιστήμιο Κιλ είναι εδώ. Kielgreece.gr, Υποκράτους 33.
4: 14 Σεπτεμβρίου στο Καλλιμάρμαρο, η μεγάλη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε. Μάνος Λοΐσος, ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία. Συμμετέχουν αφιλοκερδός Δήμητρα Γαλάνη, Γιάννης Διονυσίου, Γιώργος Νταλάρας, Βασίλης Παπακοσταντίνου, Μίλτος Πασχαλίδης, Μαρίνα Σάτι, Κώστας Τριανταφυλίδης, Ελένη Τσαλικοπούλου, Νεφέλη Φασούλη.
5: Σούπαν πως είμαι μπελαλής.
4: Εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο όλοιμαζιμπορούμε.gr.
6: Η ώρα είναι 8.

0: Τρίτη 21η Ιουλίου 2026, είστε συντονισμένοι στο Sky 100,3 και ξεκινάει η βραδινή σας ενημέρωση. Καλώς απόγευμα κυρίες και κύριοι. Ο Γιώργος Βραχνός ρυθμίζει τον ήχο. Ο Αργυρό Γεμελιάρη βρίσκεται στο τηλεφωνικό κέντρο 210-48-0170-174. Η Αγγελική Καρδιόλογα και η Μαρία Γιώργαρη έχουν την αρχισυνταξία. Ο Βασίλης Κουφόπουλος είναι στο μικρόφωνο. Πάμε να ακούσουμε κυρίες και κύριοι τις κυριότερες ειδήσεις σε τίτλους. Σε κατάσταση συναγερού μου τίθεται ο κρατικός μηχανισμός λόγω των εξαιρετικά επικίνδυνων καιρικών συνθήκων που αναμένονται αύριο για την πρόκληση της πυρκαγιάς. Χαρακτηριστική είναι η δήλωση του Υπουργού Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας Ευάγγελου Τουρνά, ο οποίος προειδοποίησε ότι τα χαρακτηριστικά του καιρού προσομοιάζουν με εκείνα που επικρατούσαν κατά τη φωνική πυρκαγιά στο Μάτι. Σύμφωνα με την πολιτική προστασία, για αύριο προβλέπεται ακραίος κίνδυνος πυρκαγιάς κατηγορίας 5 σε Αττική, Βιωτία, Φθιώτιδα, Αργολίδα και Κορινθία. Αναμένεται να επικρατήσουν πολύ υψηλές θερμοκρασίες, ενισχυμένοι άνεμοι και ιδιαίτερα χαμηλά επίπεδα υγρασίας, δημιουργώντας συνθήκες ακραίας επικινδυνότητας για την εκδήλωση και την ταχεία εξάπλωση δασικών πυρκαγιών. Φέτος, κυρίες και κύριοι, είναι η πρώτη φορά που περιοχές της χώρας θα βρίσκονται στην ανώτερη βαθμίδα της κλίμακας για κίνδυνο πυρκαγιάς. Πολύ υψηλός κίνδυνος κατηγορίας 4 προβλέπεται και για αρκετές περιοχές της ηπειρωτικής και νησιωτικής χώρας. Οι υψηλές θερμοκρασίες αναμένεται να επηρεάσουν την ανατολική ηπειρωτική χώρα αύριο με τις μέγιστες τιμές να φτάνουν στους 41 με 42 και τοπικά τους 43 βαθμούς στη Θεσσαλία, την Ανατολική Στερεά και την Ανατολική Πελοπόννησο. Στην Αττική η θερμοκρασία θα φτάσει τους 40 με 41 βαθμούς Κελσίου. Σε πλήρη επιχειρησιακή ετοιμότητα εν ώψη του καύσωνα βρίσκονται το ΕΚΑΒ και το Εθνικό Σύστημα Υγείας, σύμφωνα με τον Υπουργό Υγείας Μάριο Θεμιστοκλέους, ο οποίος κάλεσε τους πολίτες, ιδιαίτερα όσους ανήκουν σε ευπαθείς ομάδες, να τηρούν τα μέτρα προστασίας. Διαβεβαίωσε ο κ. Θεμιστοκλέους πάντως ότι μέχρι στιγμής δεν παρατηρείται αυξημένη πίεση στις υγειονομικές δομές. Την ίδια ώρα, απαγόρευση κυκλοφορίας τίθεται σε ισχύ από αύριο το πρωί έως και το πρωί της Πέμπτης στη Θεσσαλονίκη, στο δάσος του Σεϊξού, στις δασικές εκτάσεις Οριοκάστου Θέρμης και το δασόκτημα Πανοράματος λόγω υψηλού κινδύνου εκδήλωσης πυρκαγιάς. Κλειστό για τους επισκέπτες θα παραμείνει αύριο το φαράγγι της Αμαριάς στην Κρήτη και από τις δύο εισόδους του λόγω των υψηλών θερμοκρασιών. Βελτιωμένη είναι η εικόνα της φωτιάς που παραμένει σε εξέλιξη σε αγροτοδασική έκταση στο Αδάμι Επιδαύρου και χωρίς ενεργό μέτωπο είναι η φωτιά που εκδηλώθηκε το μεσημέρι στα Βόρειζα Ηρακλείου. Στην οικονομία, άνοδο κατά 2,17% σημειώνει η τιμή του Brent φτάνοντας τα 91,37 δολάρια το βαρέλι. Το αμερικανικό αργό καταγράφει αύξηση κατά 2,17% στα 85,4 δολάρια το βαρέλι. Ο Ντόναλντ Τραμπ προειδοποίησε ότι οι ΗΠΑ θα πλήξουν πολύ σύντομα την περιοχή που βρίσκεται το πυρηνικό οχυρό του Ιράν κατά τις εγκαταστάσεις εμπλουτισμού ουρανίου της Ναντάζ, οι οποίες έχουν υποστεί σημαντικές ζημιές. Το Ιράν δεν έχει δει τίποτα ακόμη, ανέφερε ο Αμερικανός πρόεδρος συνάντησή του στο Λευκό Οίκο με τον πρόεδρο του Λιβάνου, Ζωζεφ Αούν. Παράλληλα, ο Αμερικανός πρόεδρος διαβεβαίωσε σήμερα ότι ο Ουάσιγκτον θα απαντήσει στην περίπτωση που οι Χούθοι επιχειρήσουν να μπλοκάρουν την ελεύθερη κυκλοφορία των εμπορικών πλοίων στην Ερυθρά Θάλασσα. Νωρίτερα, δύο τάνκερ που μεταφέρουν σαουδοαραβικό πετρέλαιο με προορισμό την Κίνα και την Ινδία έκαναν αναστροφή στην Ερυθρά Θάλασσα και κατευθύνονται προς το Σουέζ μετά την προειδοποίηση που απίφθηναν οι άντρες Χούθη προς ναυτιλιακές εταιρείες να μην φορτώνουν ή ξεφορτώνουν σε λιμάνια της Σαουδικής Αραβίας καθώς κινδυνεύουν να γίνουν στόχος επιθέσεων. Σιρήνες ήχησαν στο Μπαχρέιν, σύμφωνα με το Υπουργείο Εσωτερικών της χώρας, ενώ ο στρατός του Κουβέιτ ανακοίνωσε ότι αναχέτησε Ιρανικούς πυράβλους και ντρόουνς. Σύμφωνα με ανταποκριτές του γαλλικού πρακτορείου και στις δύο πρωτεύουσες ακούστηκαν εκρήξεις. Στο μεταξύ, το Υπουργείο Εξωτερικών του Κουβέιτ ανακοίνωσε σήμερα ότι κάλεσε τον πρεσβευτή του Ιράν προκειμένου να διαμαρτυρηθεί για τη χθεσινή επίθεση εναντίον του πετρελοφόρου στα στενά του Ορμούζ, όπου τραυματίστηκαν αρκετοί ναυτικοί. Και περνάμε, κυρίες και κύριοι, στην ελληνική επικαιρότητα. Την πεποίθηση ότι ως το 2030 η Ελλάδα μπορεί να επιτύχει την πραγματική σύγκληση με την Ευρώπη και να εξελιχθεί σε μια πολύ καλύτερη χώρα, εξέφρασε ο Πρωθυπουργός παρουσιάζοντας το Εθνικό Πρόγραμμα Ανάπτυξη 2026-2030 σε εκδήλωση του Υπουργείου Οικονομικών. Το πρόγραμμα κινητοποιεί συνολικά περίπου 23 δισεκατομμύρια ευρώ, εκ των οποίων τα 17 δισεκατομμύρια αφορούν νέες επενδύσεις, ενώ τα υπόλοιπα 5,8 δισεκατομμύρια προορίζονται για την ολοκλήρωση έργων της προηγούμενης περίοδου. Ο κ. Μητσοτάκης υποστήριξε ότι η δημοσιονομική σταθερότητα της χώρας επιτρέπει πλέον στην κυβέρνηση να χρηματοδοτεί ταυτόχρονα κοινωνική, πολιτική και αναπτυξιακές επενδύσεις. Τέλος, στη χρήση ηλεκτρονικών παντενιών από ανήλικους κάτω 17 ετών βάζει τροπολογία που παρουσίασε στην Ολομέλεια της Βουλής ο αναπληρωτής Υπουργός Μεταφορών Γιώργος Κότσιρας, η οποία αναμένεται να ψηφιστεί σήμερα. Η νέα νομοθεσία επιβάλλει υποχρεωτική ασφάλιση για όλους τους χρήστες και αυστηρότερες κυρώσεις για την κυκλοφορία σε δρόμους με όριο ταχύτητας άνω των 50 χιλιόμετρων την ώρα. Καθιερώνεται επίσης υποχρέωση των οδηγών να φέρουν μαζί τους έγγραφο ταυτοποίηση και αποδεικτικό ασφάλεις, ενώ απαγορεύεται η πώληση, εκμίσθωση και η διάθεση ηλεκτρικών πατινιών σε ανήλικους κάτω των 17 ετών. Επίσης, δημιουργείται ηλεκτρονικό μητρό, στο οποίο θα καταγράφονται οι ιδιοκτήτες των ηλεκτρικών πατινιών και τα τεχνικά τους χαρακτηριστικά. Τα περισσότερα ατυχήματα με ηλεκτρικά πατίνια αφορούν κυρίως ανήλικους, ανέφερε ο κ. Κότσιρας, διευκρινίζοντας παράλληλα ότι τα μέτρα που ισχύουν ήδη, υποχρεωτική χρήση κράνους, απαγόρευση κινητού και χρήση χρωμάτων στα ρούχα των οδηγών, παραμένουν σε ισχύ. Και περνάμε, κυρίες και κύριοι, σε μια είδηση που έρχεται από τις Ηνωμένες Πολιτείες. Ως ηγετική δύναμη στον τομέα της αντιτρομοκρατίας, διορθώνω, και ως παράδειγμα προς μίμηση για άλλες χώρες, χαρακτηρίζει το State Department την Ελλάδα, εξαιρώντας την αποφασιστικότητα και την αποτελεσματικότητά της στην αντιμετώπιση της ακροαριστερής και αναρχικής τρομοκρατίας. Απαντώντας σε ερώτηση της Καθημερινής μετά από τις πρόσφατες αναφορές του Υπουργού Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο στην Ελλάδα, εκπρόσωπος του State Department υπογράμμισε τη μακρόχρονη συνεργασία Αθήνας και Ουάσιγκτον στο τομέα της ασφάλειας, την οποία κατέταξε μεταξύ των ισχυρότερων παγκοσμίως. Δύο άτομα τώρα νοσηλεύονται με την κατάσταση υγείας τους να κρίνεται σοβαρή μετά το τροχαίο ατύχημα που σημειώθηκε νωρίτερα στην Εγνατία Οδό στο τμήμα Κομωτινής Αλεξανδρούπολης, κοντά στον κόβο της Μέστης. Όχημα που μετέφερε 13 μετανάστες συγκρούστηκε με προπορευόμενο αυτοκίνητο και συνέχεια εξετράπη τις πορείες τους. Όλοι οι επιβαίνοντες απεγκλωβίστηκαν και διακομίστηκαν στο νοσοκομείο Κομωτινής. Ενώπιον του εισαγγελέα αναμένεται να οδηγηθεί ο 60χρονος, ο οποίος συνελήφθη για την επίθεση με μαχαίρι σε ζευγάρι Ελληνοαμερικανών τουριστών το πρωί στην περιοχή της Ακρόπολης. Σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία και αντιμετωπίζει την κατηγορία της βαριάς σωματικής βλάβης. Στο μεταξύ, καλά στην υγεία τους είναι οι δύο τουρίστες που δέχτηκαν την επίθεση. Η κυβέρνηση της Ισπανίας ανακοίνωσε σήμερα πως θέλει να απαγορεύσει το κάπνισμα και το άτμισμα στους εξωτερικούς χώρους των καταστημάτων και τις παραλίες. Η απαγόρευση θα αφορά τους εξωτερικούς χώρους στα ξενοδοχεία και την εστίαση και κυρίως τις στάσεις λεωφορείων, τις αποβάθρες στα πανεπιστήμια, τις αθλητικές εγκαταστάσεις, τις πισίνες, παραλίες, εξήγησε Υπουργός Υγείας Κυβέρνησης της Ισπανίας. Και ο καιρός. Γενικά έθρος προβλέπεται αύριο στην Αττική. Οι άνεμοι θα πλέουν μεταβλητή. 3 με 4 μποφόρ το μεσημέρι, νότιο ανατολική και βαθμία δυτική βορειοδυτική, 4 με 5 τοπικά 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία αύριο, κυρίες και κύριοι, θα κυμανθεί από 25 έως 39 και τοπικά 40 με 41 βαθμούς Κελσίου. Και πάμε τώρα, κυρίες και κύριοι, να δούμε αναλυτικά τα θέματα της επικαιρότητας. Είναι 8 και 9 πρώτα λεπτά και ακούτε Sky 100,3. Πρώτο θέμα, κυρίες και κύριοι, ο χάρτης επικινδυνότητας σε πορτοκαλί συναγερμό τίθεται αύριο η χώρα. Αναμένονται αύριο αναμένεται να είναι η πιο θερμή ημέρα, με τις θερμοκρασίες να αγγίζουν τους 22 βαθμούς Κελσίου και τους ανέμους να ενισχύονται. Ένα δύσκολο μείγμα, ένα επικίνδυνο μείγμα για πυρκαγιές. Ο Γιώργος Πρωτοψάλτης έχει το ρεπορτάζ.
1: Βρισκόμαστε στο πυροφυλάκιο της Αργυρούπολης στον Ημιτό. Εδώ λοιπόν αύριο, με βάση αυτά τα μέτρα που αποφασίστηκαν από την Επιτροπή Εκτίμησης Κινδύνου αλλά και το Συντονιστικό Όργανο Πολιτικής Προστασίας, μετά τη συνεδρίαση που είχαν το μεσημέρι υπό τον Υπουργό Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας Ευάγγελο Τουρνά, θα υπάρχει απαγόρευση καθολική κυκλοφορίας και για πεζούς αλλά και για οχήματα αύριο στο συγκεκριμένο σημείο. Βλέπουμε ήδη ότι είναι παραταγμένες και οι υδροφόρες, οχήματα εθελοντικών ομάδων και της πολιτικής προστασίας και βρίσκονται σε ετοιμότητα. Τώρα, ανάμεσα στα μέτρα τα οποία έχουν αποφασιστεί, προβλέπεται να υπάρχουν περιπολίες και από τις ένοπλες δυνάμεις που θα επανδρώσουν για 24 ώρες συγκεκριμένα πυροφυλάκια. Θα υπάρχουν αυστηρή έλεγχη για την απαγόρευση που αναφέραμε και θα αφορά δάση, εθνικούς δρυμούς και άλλα επίμαχα σημεία, επικίνδυνα σημεία. Από εκεί και πέρα, βέβαια, θα υπάρχει αυξημένη παρουσία και από δασοκομάντος και από τις ειδικές επιχειρησιακές μονάδες του πυροσβεστικού σώματος. Υπάρχουν και ένα αέρια μέσα τα οποία θα επιτηρούν καθόλου το 24ωρο. Να τονίσουμε ότι σε ακραίο κίνδυνο πυρκαγιάς, εκτός από εδώ την Αττική, στο κόκκινο, σε κατάσταση συναγερμού, θα βρίσκονται η Περιφερειακή Ενότητα Βιωτίας και Φθιώτιδας, αλλά και οι Περιφερειακές Ενότητες Αργολίδας και Κορινθίας στην Πελοπόννησο. Αυτές είναι στο κόκκινο. Ένα πολύ μεγάλο μέρος της χώρας θα είναι στο πορτοκαλί. Μιλάμε για κατηγορία κινδύνου 4, πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς. Αντιλαμβανόμαστε λοιπόν ότι με όλο αυτό το κομμάτι που φαίνεται στο χάρτη της πολιτικής προστασίας να βρίσκεται σε αυτή την κατάσταση λόγω των δύσκολων καιρικών φαινομένων, αποφασίστηκε γενική επιφυλακή για το σύνολο του προσωπικού του πυροσβεστικού σώματος. Αντίστοιχη βέβαια επιφυλακή και ετοιμότητα θα υπάρχουν και για όλους τους συναρμόδιους φορείς, και μιλάμε από την αστυνομία, το λιμενικό, τη δασική υπηρεσία, στελέχη της ΕΔΙΕ, όλοι αυτοί οι οποίοι πάντοτε και τα αντίστοιχα στελέχη της περιφέρειας βρίσκονται σε επιφυλακή σε αυτές τις δύσκολες καιρικές συνθήκες. Ένα πολύ δύσκολο 24ωρο αναμένεται αύριο.
2: Η φωτιά για αύριο είναι απαγορευτική. Και είναι απαγορευτική γιατί οι συνθήκες θα είναι τέτοιες που θα είναι πολύ δύσκολο το κάθε συμβάν να αντιμετωπιστεί σε πρώτο χρόνο. Θα έχουμε ισχυρούς δυτικούς ανέμους, βορειοδυτικούς, οι οποίοι θα γίνονται κατά βάτες στα ανατολικά και προσομοιάζουν, θα έλεγα, με το φαινόμενο που είχαμε στο Μάτι.
0: Θέλει λοιπόν πολύ μεγάλη προσοχή. Ακούσαμε και τη δήλωση του κυρίου Ευάγγελου Τούρνα στο ρεπορτάζ του Γιώργου Πρωτοψάλτη. Είναι ο ΣΚΑΙ 100,3 στα ραδιοφωνά σας, κυρίες και κύριοι, και είναι σε πλήρη εξέλιξη το βραδινό μαγκαζίνο. Η χώρα ψήνεται με θερμοκρασίες που φτάνουν 42 βαθμούς Κελσίου, αλλά στη Δράμα η νεροποντή αφήνει πίσω της ζημιές και προβλήματα. Οι ασχεροί άνεμοι ξερίζωσαν δέντρα, έριξαν κολόνες ηλεκτροδότηση, ενώ οι δρόμοι πλημμυρίσαν. Στο ρεπορτάζ ο Βάγγελης Κοκόλακος.
3: Ζέστη, ήλιος και η θερμοκρασία στην Αττική να αγγίζει τους 37 βαθμούς Κελσίου και τοπικά τους 38. Χιλιάδες εργαζόμενοι αναγκάζονται να δουλεύουν υπό δύσκολες καιρικές συνθήκες.
4: Εμείς την παλεύουμε. Και το χειμώνα στο κρύο την παλεύουμε. Στρατιώτες εδώ τι να κάνουμε. Αλλά έχουμε και τα αρκοντισιονάκια μας έχουμε μέσα και τα ανεμιστηράκια μας έχουμε έξω.
3: Είτε στην εστίαση είτε στις μεταφορές προσπαθούν να ανταπεξέλθουν εν μέσω καύσωνα.
5: Έχω γεμίσει την πύρα, αντί για πύρα πίνω νερό κάργα. Κάργα.
3: Ο κύριος Γιώργος εργάζεται κοντά στα 30 χρόνια σε εστιατόριο στη σκιά της Ακρόπολης. Δεν είναι η πρώτη φορά που δουλεύει υπό δύσκολες συνθήκες.
6: Βρισκόμαστε στο κέντρο της Λάρισας και η ώρα είναι 4 το μεσημέρι. Ήδη έχει σκαρφαλώσει 40 βαθμούς Κελσίου η θερμοκρασία. Και όσοι κινούνται αυτή την ώρα στο κέντρο της πόλης, διαλέγουν τα σκιερά μέρη.
3: Ο συνδυασμός των υψηλών θερμοκρασιών με την υγρασία κάνει αποπνικτική την ατμόσφαιρα στο Ηράκλειο.
7: Στην πόλη του Ηρακλείου η θερμοκρασία έφτασε τους 36 βαθμούς Κελσίου το μεσημέρι, ενώ στην περιοχή της Μεσαράς ξεπέρασε τους 40 βαθμούς.
8: Πολύ ζέστη. Πάρα πολύ ζέστη. Δεν μπορούμε να δουλεύουμε. Ήμουνα στη δουλειά σήμερα, έδουλευα μέσα, ζορίζομαι πάρα πολύ.
9: Ελάχιστοι είναι οι πατρινοί οι οποίοι κινούνται στους δρόμους της πόλης. Οι περισσότεροι έχουν σπεύσει σε παραλίες, ενώ όσοι είναι στην πόλη χρησιμοποιούν κλιματιστικό. Το πρόβλημα είναι ότι κυρίως στις νυχτερινές ώρες ο υδράγυρος δεν πέφτει, με αποτέλεσμα η κατάσταση να είναι αποπνικτική καθ' όλη τη διάρκεια του 24ωρου.
10: Έχει πάρα πολύ ζέστη και κάθε μέρα πηγαίνουμε στη θάλασσα ή προσπαθούμε να βάζουμε το air condition.
3: Οι υψηλότερες θερμοκρασίες καταγράφηκαν στην Ολένη Ηλία, 41,4 βαθμοί Κελσίου, στην Καβαλού Ετωλό Ακαρνανία 41,2. Στην Σπάρτη 40,8. Ακολούθησαν τα Ρίζα Κορινθίας με 40,7, Κόνιτσα και Άσος Κορινθίας με 40,4 και η Λάρισα με 40,3. Μπορεί η χώρα να ψήνεται, στη Βόρεια Ελλάδα όμως η κακοκαιρία έκανε την εμφάνισή της. Στη Δράμα δέντρα ξεριζώθηκαν, δρόμοι μετατράπηκαν σε ποτάμια, ενώ πολλοί οδηγοί εγκλωβίστηκαν στην προσπάθειά τους να μετακινηθούν.
0: Και η μετεωρολόγος του ΣΚΑΙ, Χριστίνα Σούς.
11: Να πω ότι αυτή είναι η τελευταία εικόνα του δορυφόρου εκεί στα βορειοανατολικά. Βλέπεις τη συννεφιά, μπορεί να έχει και τις επόμενες ακόμα ώρες, κάποιες βροχές ίσως και καταιγίδες.
12: Ένα μπουρίνι.
11: Ναι, μπορεί, είναι πολύ πιθανόν. Αλλά κυρίως αύριο θα είναι αυτό. Να πω ότι οι πιο ζεστές περιοχές, βλέπεις ακόμα έχει και μοβ, είναι η Θεσσαλία, Ανατολική Στερεά και Ανατολική Πελοπόννησο, για αύριο αυτό. Όχι ότι δεν θα έχει ζέστη και στην υπόλοιπη χώρα, ακόμα και η Κρήτη μπορεί να έχει 38-39 βαθμούς.
12: Συνηθισμένες περιοχές.
11: Σωστά, πολύ σωστά.
12: Το αντέχουν εκεί κάπως.
11: Υπομονή, από αύριο το βράδυ αρχίζει να αλλάζει. Έτσι λοιπόν την Πέμπτη η θερμοκρασία θα σημειώσει αισθητή πτώση σε όλη τη χώρα και ακόμα λίγο θα πέσει την Παρασκευή, κυρίως στις βορειότερες περιοχές. Δεν θα κρατήσει πολύ και αυτό. Από το Σαββατοκύριακο ανεβαίνει πάλι.
12: Να δούμε τώρα πώς αυτά τα χρώματα μεταφράζονται σε αριθμούς, σε τιμές. Πού θα φτάσουμε.
11: Αύριο λοιπόν θα φτάσουμε τους 36 με 37 βαθμούς στην Βόρεια Ελλάδα, 39 στη Δυτική Ελλάδα και άφησα τελευταία τα ανατολικά υπηρετικά. όπου η θερμοκρασία θα φτάσει στους 40 με 42 βαθμούς. Τώρα στη Θεσσαλία μπορεί να δούμε και κανένα 43. Να πω κάτι, ότι η Θεσσαλία μέχρι τώρα είχε 40 σε κανένα δύο περιοχές. Η Λάρισα σήμερα έπιασε 40, χθες ήταν 39 και κάτι. Σήμερα λοιπόν έπιασε 40.
12: Αύριο... Για το δεκαδικό το λες εσύ.
11: Και, ναι, ακριβώς. Αύριο λοιπόν φαίνεται ότι και για τη Θεσσαλία, αλλά και για την Ανατολική Ιστερά και για την Αττική, θα είναι οι πιο ζεστές ημέρες, όπου θα αγγίξει τους 42 και τοπικά στη Θεσσαλία, αυτό που σας είπα, ίσως και 43, και εδώ στην Αττική 39 με 40. Στα ανατολικά μπορεί να βγει, του νομού εννοώ, μπορεί να βγει και κανένα 41. Δεν το πολύ πιστεύω, αλλά το 39
12: Πέμπτη
11: με 40.
12: Τώρα βλέπουμε πάντα μέγιστες.
11: Αυτή είναι η Πέμπτη, ακριβώς. Πάμε να δούμε την Παρασκευή, όπου
12: την Πέμπτη,
11: αρχίζει να πέφτει η θερμοκρασία. Έτσι λοιπόν δεν πρόκειται να ξεπεράσει τους 34 με 35 και τοπικά 36, που ουσιαστικά είναι οι κανονικές για την εποχή οι θερμοκρασίες, και την Παρασκευή πια.
12: Τούξε ελευθεριά.
11: Ακόμα λίγο πέφτει. Κοίτα για την Αττική 32 με 33 βαθμούς. Εντάξει, δεν θα κρατήσει πολύ. Θα επανέλθουμε στους 35 με 36 το Σαββατοκύριακο.
12: Και ανέμους τώρα, λοιπόν, Χριστίνα, γιατί αύριο, και εκεί υπάρχει ένα
11: ακριβώς,
12: ζήτημα.
11: Υπάρχει ένα θέμα με τους ανέμους αύριο, γιατί είναι η διεύθυνσή τους τέτοια και βεβαίως ενισχύονται από το μεσημέρι και μετά, μετά τις 3-4 η ώρα, κάπου εκεί. Δες τώρα, είναι δυτική άνεμη, ακόμα και στην Αττική, τα βόρεια του νομού, αλλά και εδώ, αυτοί οι δυτικοί άνεμοι δημιουργούν προβλήματα. Και έχουν και, μπορεί να είναι καταβατικοί και να ενισχύονται ακόμα περισσότερο, αλλά και ανεβάζουν τη θερμοκρασία στις περιοχές ανατολικής πυρωτικής χώρας.
12: Προσοχή. Άρα βλέπεις, για πυρκαγιές επομένως, γι' αυτό το λες.
11: Γι' αυτό και ο χάρτης έχει βγει με το κόκκινο που είδαμε, Θεσσαλία, Ανατολική Στερεά και τα λοιπά, στις περιοχές αυτές είναι το πρώτο πεντάρι που βγαίνει. Άρα θέλει πολύ μεγάλη προσοχή. Φαίνεται ότι θα εξασθενήσουν αρκετά οι άνεμοι το βράδυ, αργά το βράδυ και κυρίως κατά τη διάρκεια της νύχτας. Θέλει μια μεγάλη προσοχή αυριανή ημέρα.
0: Η Χριστίνα Σούζη, 8 και 18 πρώτα λεπτά. Είστε συντονισμένοι στο Sky 100,3 και ακούτε το βραδινό μαγκαζίνο. Κυρίες και κύριοι, περνάμε στην πολιτική επικαιρότητα. Ραντεβού στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκη δίνουν οι πολιτικοί αρχηγοί και ανεβάζουν κατακόρυφα του τόνου σε αντιπαράθεση, πατώντας σε δύο άξονες τις προγραμματικές θέσεις και την οικονομία. Η μεν κυβέρνηση λέει ότι ανεβάζει τον πύχη των προσδοκιών και ότι οι παροχές θα ξεπεράσουν το 1 δισεκατομμύριο. Τα 10 κόμματα της αντιπολίτευσης βλέπουν μια διαφορετική πραγματικότητα. Βάζουν απέναντι το μέγαρο Μαξίμου για τις τιμές στην ενέργεια και, και ασχολούνται μέχρι και με την τεχνητή νοημοσύνη. Στο ρεπορτάζ η Πινελόπη Γκάλι.
13: Ραντεβού στη ΔΕΘ σε προεκλογικούς τόνους δίνουν ήδη οι πολιτικοί αρχηγοί. Με την οικονομία να κατευθύνει την πολιτική αντιπαράθεση, ο Πρωθυπουργός, παρότι έδειξε εκλογές το 27, μιλά ήδη για τους στόχους του προεκλογικού προγράμματος της Νέας Δημοκρατίας και καλεί σε εγρήγορση και καλύτερο συντονισμό.
14: Έχω θέσει τον πύχη των προσδοκιών μας πολύ ψηλά. Και εν όψη λοιπόν και του προεκλογικού μας προγράμματος, το οποίο θα αρχίσει να ξεδιπλώνεται από τη Διεθνή Έκθεση της Θεσσαλονίκης με ορίζοντα τις εκλογές του 27, οφείλουμε όλοι μαζί να δουλέψουμε και να θέσουμε ψηλά τον πύχη των προσδοκιών. Και η υψηλή ρυθμή ανάπτυξης, με καλύτερη αξιοποίηση των ευρωπαϊκών πόρων, με περισσότερο συντονισμό, θα βρεθούν στην κορονίδα των κυβερνητικών προτεραιοτήτων.
13: Και ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ στη Θεσσαλονίκη θα ξεδιπλώσει το πρόγραμμα του κόμματός του, ενώ σήμερα επιτέθηκε στην κυβέρνηση για τις πολιτικές της στην ενέργεια.
15: Στην Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκη θα δείτε και άλλα πράγματα που θα έχουμε τη δυνατότητα να παρουσιάσουμε ξανά ολοκληρωμένο κυβερνητικό σχέδιο, διότι θα είναι η τελευταία έκθεση πρώτων εκλογών, είτε αυτές γίνουν το 26 είτε γίνουν το 27. Άρα εκεί θα δείτε ένα ολοκληρωμένο καμβά πολιτικών παρεμβάσεων.
13: Σύμφωνα με τον κυβερνητικό εκπρόσωπο, πάντως οι κυβερνητικές παροχές στη ΔΕΘ θα ξεπεράσουν το 1 δισεκατομμύριο.
16: Ο Πρωθυπουργός είναι αυτός που ούτως ή άλλως στο τέλος της ημέρας αποφασίζει πού θα κατανεμηθούν τα χρήματα που θα μπορούν να δοθούν. Ήδη έχει κάνει μια ανάλυση του Υπουργείου Οικονομικών ότι υπάρχει ένας χώρος, καλώς σε χώρο των πραγμάτων, που θα ξεπεράσει το 1 δισεκατομμύριο. Να δούμε πόσο μπορεί να είναι αυτό.
13: Σε προεκλογικό τόνο και η ανάρτηση του Δημήτρη Κουτσούμπα, που απαντά στην αιχμή του Κυριάκου Μητσοτάκη προς την αντιπολίτευση για τη χρήση της τεχνητής νοημοσύνης.
17: Το μόνο σίγουρο είναι ότι η νέα εποχή στην τεχνολογία απαιτεί και μια νέα εποχή στην κοινωνία. Απαιτεί ριζικές ανατροπές.
18: Ο Πρωθυπουργός έχει νέο σχέδιο, μάλλον με δανεικά, για να συνεχιστεί το Βαγκοπότη.
13: Η Ρένα Δούρου, κατά την πρώτη τη συνάντηση με τον πρόεδρο τη Βουλή, ω πρόεδρο τη κοινοβουλευτική ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ, έδωσε το πολιτικό τη στίγμα με εχμές.
19: Θέλω να σα διαβεβαιώσω ότι θα δώσουμε μία μάχη απέναντι στην απαξίωση τη πολιτική, απέναντι στην απαξίωση των κοινοβουλευτικών θεσμών.
3: Η αγωνία του κυρίου Μητσοτάκη για την επόμενη ημέρα είναι πλέον διάχυτη σε ό,τι κάνει.
13: Οι πολιτικές κόντρες θα κλιμακώνονται όσο πλησιάζει η Διεθνής Έκθεση Θεσσαλονίκης.
0: Στο ρεπορτάζ Πινελόπη Γκάλι, παραμένουμε κυρίες και κύριοι στην πολιτική επικαιρότητα. Οι συνεδρίες γαλάζης κοινοβουλευτικής ομάδας ήθελε να στείλει μήνυμα σπήρος και εκλογικής ετοιμότητας. Γιατί, όπως είπε ο Πρωθυπουργός, την Κυριακή των εκλογών δεν υπάρχει πρόβα τζενεράλε. Οι χειρισμοί της Ευρωπαϊκής Αγγελίας στο σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ βρέθηκαν σε πρώτο πλάνο και έδωσαν όθηση στην κόντρα κυβέρνηση αντιπολίτευση. Στο ρεπορτάζ ο Γιώργος Παπακοσταντίνου.
20: Φορτώνοντας σταθερά τον πολιτικό διμέτωπο κατά της αντιπολίτευσης για τη σκανδαλολογία και την οικονομία, ο Κυριάκος Μητσοτάκης έδειξε στην κοινοβουλευτική ομάδα τη διάταξη μάχης για το προεκλογικό μαραθώνιο με κεντρικό ορόσημο τη ΔΕΦΚΕ, έχοντας σε πρώτο πλάνο τη στρατηγική της μίας κάλπης.
21: Η Κυριακή είναι μία και μοναδική. Δεν υπάρχουν δοκιμαστικές εκλογές διαμαρτυρίας. Μία ισχυρή κυβέρνηση σιγουριάς, φροντίδας και αποτελέσματος. Ενός κόμματος, όχι κατά ανάγκη ενός χρώματος.
20: Όταν έκλεισαν οι πόρτες της Ολομέλειας, ο Πρωθυπουργός επέλεξε τη φράση «και οι εισαγγελείς κρίνονται εκ του αποτελέσματος» για να επικρίνει τους χειρισμούς της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας στις υποθέσεις των γαλάζιων βουλευτών.
22: Η δουλειά τους είναι να στέλνουν στο ακροατήριο υποθέσεις που είναι δεμένες και εκ του αποτελέσματος φάνηκε ότι η δουλειά αυτή δεν έγινε όπως έπρεπε να γίνει.
20: Πιο αιχμηροί εμφανίστηκαν Γιάννης Κεφαλογιάννης και Κώστας Σιάρας που αρχιοθετήθηκαν οι φαγγελοί τους, ενώ η Κατερίνα Παπακώστα χαρακτήρισε πρόχειρη τη δικογραφία.
23: Έχουμε και μια εισαγγελική αρχή που η καλή εκδοχή είναι ότι δεν κάνει καλά τη δουλειά της και η κακή είναι ότι κάνει κάτι άλλο εκτός από τη δουλειά της.
24: Η πλήρης κατάρριψη του πρώτου κατηγορητηρίου έπρεπε ήδη να έχει οδηγήσει σε παραιτήσεις ή τουλάχιστον σε μια στοιχειώδη διοικητική έρευνα.
20: Σε αυτό το φόντο εντείνεται και η σύγκρουση με την αντιπολίτευση.
25: Είναι κατάντια, κύριε Γεωργιάδη, η κοινοβουλευτική ομάδα της Νέας Δημοκρατίας να συνεδριάζει με αντικείμενο την κατασυκοφάντηση ευρωπαϊκού θεσμού.
26: Εγώ στες θα ντρεπόμουν. Συγκρουστήκαμε δημόσια για την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία και απεδείχθη ότι ο Άριος Πάγκος συνετάχθηκε με τις απόψεις που εξέφραζα εγώ και έκανε ρεζίλη σας. Εμεσχόντα αυτό είναι μεγάλο ψόγος για έναν καθηγητή νομικής να τον κερδίζει στα νομικά ένας βιβλιοπόλης.
27: Ο κύριος Μητσοτάκης είχε το θράσος για μία ακόμα φορά αντί να απολογηθεί να κατηγορήσει την αντιπολίτευση για λάσπη.
28: Η κυβέρνηση σήμερα προσπαθεί να κάνει τον κόσμο να συνηθίσει τη διαφθορά.
20: Στην κλειστή συζήτηση πάντως ο Πρωθυπουργός επικύρωσε τη διαλλακτική στάση με την οποία είχε εμφανιστεί στην προηγούμενη συνεδρίαση της κοινοβουλευτικής ομάδας και την καθιέρωση ασυμβίβαστο μεταξύ υπουργού και βουλευτή, για το οποίο εξέφρασε την αντίθεσή του ο Γιώργος Βλάχος.
22: Αν διαγνώσουμε ότι αυτή η διάταξη θα πρέπει να βγει τελείως, θα το κάνουμε.
20: Την επαύριον του debate με τον Πρωθυπουργό, ο βουλευτής Ανατολικής Αττικής επέμεινε ότι δεν θα ψήφιζε μια τέτοια αλλαγή, ενώ αναφερόμενος στα σενάρια για μια μετεκλογική συνεργασία με το ενδεχόμενο κόμμα Σαμαρά, είπε ότι μετά το άνοιγμα της κάλπης τίποτα δεν μπορεί να αποκλειστεί.
29: Το βράδυ των εκλογών, όλοι πρέπει να πάρουν τις αποφάσεις τους, όλοι πρέπει να βάλουν νερό στο κρασί.
20: Τα κόμματα είναι με τα κοινοβουλευτικά όπλα παραπόδα για την εκκίνηση της τριήμερης διαδικασίας στην Ολομέλεια για τη συνταγματική αναθεώρηση, που θα κορυφωθεί με την πρώτη ψηφοφορία την ερχόμενη Δευτέρα, 27 Ιουλίου.
0: Ποιο όμως ήταν το παρασκήνιο της συνεδρίας κοινοβουλευτικής ομάδας της Νέας Δημοκρατίας, ο Γιώργος Παπακοσταντίνου έχει το ρεπορτάζ.
20: Ρώτησαν και συζητήσαμε μαζί τους, λένε, και η αίσθηση με την οποία έφυγαν όλοι από τη συνεδρία της κοινοβουλευτικής ομάδας είναι ότι η κάλπη πάει βαθιά στο τέλος της τετραετίας. Σε τι μεταφράζεται αυτό? Στα περισσότερα γαλάζια πηγαδάκια, ο Μάιος κερδίζει έδαφος ως ο πιθανότερος χρόνος διεξαγωγής των εκλογών. Από την άλλη, βέβαια, υπήρχαν και εμπειρότερα κοινοβουλευτικά στελέχη που έλεγαν ότι δεν θα πρέπει να αποκλειστεί να εξαντλήσει ο Κυριάκος Μητσοτάκης κάθε συνταγματικό περιθώριο, να πάει δηλαδή ακόμα και μετά τον Ιούνιο.
12: Καταλαβαίνουμε επομένως ότι όλα παίζουν. Πάντως, το συμπέρασμα είναι ότι πάμε για 2027, αυτό που επαναλαμβάνει και ο Πρωθυπουργός. Χθες ακούσαμε τον Κυριάκο Μητσοτάκη για τη στρατηγική της μίας κάλπης, το ακούσαμε ξανά. Ακούσαμε όμως ότι η κυβέρνηση δεν θα έχει ένα χρώμα. Δηλαδή.
20: Δηλαδή, εκεί, αυτή η αποστροφή του Κυριάκου Μητσοτάκη κρύβει τον άσο, όπως θεωρείται στο Μέγαρο Μαξίμου, της αμφίπλευρης διεύρυνσης. Μια διεύρυνση που προς ώρας δεν προσωποποιείται, αλλά όπως αντιλαμβανόμαστε, σε αντίστοιχες διαδρομές και όχι απαραίτητα προεκλογικές, ο Κυριάκος Μητσοτάκης έχει φροντίσει με τις ενδεδειγμένες κινήσεις να τις προσωποποιήσει, και δεν θα είναι η πρώτη φορά, άλλωστε, όπως έλεγε νωρίτερα στον Sky, συνεργάτης του.
0: Στο ρεπορτάζ ο Γιώργος Παπακοσταντίνου. Και έχουμε, κυρίες και κύριοι, ερώτηση 15 γαλάζιων βουλευτών προς τον κύριο Θεοδωρικά και κύριο Κεφαλογιάννη για αθέμητες πρακτικές από ηλεκτρονικές πλατφόρμες ταξιδιωτικών πρακτορείων. Στο ρεπορτάζ η Άτζη Κούκη.
1: Όπως οι συγκεκριμένοι αναφέρουν στην ερώτησή τους, πρόκειται για μια πρακτική η οποία επηρεάζει τις ελληνικές επιχειρήσεις του κλάδου. Υπενθυμίζουν ότι πέρσι τη χώρα μας επισκέφτηκαν περισσότεροι από 43 εκατομμύρια τουρίστες, ενώ τα άμεσα οικονομικά ωφέλη ξεπέρασαν τα 32 εκατομμύρια ευρώ. Ζητούν λοιπόν να ελεγχθούν φαινόμενα όπως υπέρογγες προμήθειες, ψηφιακές μέθοδοι χειραγώγησης, αλλά και άλλες πρακτικές που επηρεάζουν τον ανταγωνισμό. Και αυτό ουσιαστικά που ρωτούν από τον Υπουργό Ανάπτυξης και την Υπουργό Τουρισμού είναι να μάθουν αν η κυβέρνηση προτίθεται να θεσπίσει ένα πιο αυστηρό πλαίσιο σε ό,τι αφορά τον έλεγχο και τη χρήση των συγκεκριμένων ηλεκτρονικών πλατφορμών.
0: Στο ρεπορτάζ η Άτζη Κούκη, και πάμε να δούμε τι γίνεται, κυρίες και κύριοι, στο χώρο της κεντροαριστεράς. Ο Αντώνης Ατζολέτος με το ρεπορτάζ.
2: Σύμφωνα με πληροφορίες, λένε μέσα στην εβδομάδα θα υπάρχει ένα ραντεβού του κύριου Φάμελου με τον κύριο Νικήτα Κακλαμάνη, τον πρόεδρο της Βουλής. Θεσμικό ραντεβού, το ζήτησε ο κύριος Φάμελος για κάποια ζητήματα ως πρώην πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ. Καταλαβαίνουμε βεβαίως ότι είναι πολύ πιθανό αυτό το ραντεβού να συμπέσει με την ανεξαρτητοποίησή του από την κοινοβουλευτική ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ. Θεωρείται πολύ δύσκολο να παραμείνει ο κύριος Φάμελος στον ΣΥΡΙΖΑ από τη στιγμή που το κόμμα έχει αλλάξει γραμμή, από τη στιγμή που ο ίδιος έχει καταγγείλει μεθοδεύσεις σε σχέση με τον τρόπο που εξελέγει ο πρόεδρος της κοινοβουλευτικής ομάδας και την επαναφορά του Παύλου Πολάκη βασικά. Οπότε ναι, ο κύριος Φάμελος αναμένεται να είναι αυτός που θα κλείσει τελευταίος την πόρτα, και μαζί με την ανεξαρτητοποίηση της κυρίας Γεροβασίλη το κοντέρ για το ΣΥΡΙΖΑ από 12 βουλευτές τώρα θα γράψει 10.
4: Στηρίζουμε την ανάπτυξη της επιχείρησής σας. Η Εθνική Τράπεζα στηρίζει τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις και σε συνεργασία με την Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα συμμετέχει στα προγράμματα του Ταμείου Εγκαιοδοσίας TEPIC 3. Αποκτήστε ευνοϊκή χρηματοδότηση χωρίς εξασφαλίσεις με εγγύηση έως 80%. Προνομιακό επιτόκιο, επιδότηση επιτοκίου έως 3% για τα 2 πρώτα χρόνια και συμβουλευτική καθοδήγηση σε όλα τα στάδια της αίτησής σας. Επικοινωνήστε σήμερα με τον Business Banking RM της Εθνικής Τράπεζας ή επισκεφτείτε το npg.gr. Αυτή είναι η εθνική μας τράπεζα. Αυτή είναι η τράπεζα σήμερα. Η υποστηριζόμενη χρηματοδότηση πραγματοποιείται από το Ταμείο Εγκαιοδοσίας TEPIC 3, το οποίο διαχειρίζεται η Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης μέσω του Προγράμματος Ανταγωνιστικότητα 2021-2027.
5: Λοιπόν, έχουμε και λέμε. Μύκονος ή Τίνος, και πώς θα πάμε χωρίς να χάσουμε τη μισή μέρα στο καράβι?
6: Χαλάρωσε. 7 και 20 πίνουμε καφέ στη Ραφίνα. Και σε 1 ώρα και 50 λεπτά είμαστε Τίνο.
5: Σοβαρά. Και για Μύκονο?
6: Μύκονος σε 2 ώρες και 15 λεπτά με το ταχύπλο Golden Princess. Αυτό το καλοκαίρι η Golden Star Ferries κάνει το ταξίδι σου χρυσό. Καθημερινά 7 και 20 το πρωί από Ραφίνα για Τίνο, Μύκονο, Πάρο, Ίο, Σαντορίνη. Golden Princess. Τίνος σε 1 ώρα και 50 λεπτά και Μύκονος σε 2 ώρες και 15 λεπτά. Και το καλύτερο, αν θέλουμε, παίρνουμε μαζί και το αμάξι μας. Κλείσε τα εισιτήριά σου τώρα στο goldenstarferries.gr. Golden Star Ferries.
5: Εκεί που χτυπάει η καρδιά του καλοκαιριού.
7: Γεια σας. Θέλουμε να μας προτείνετε το καλύτερο στην εξωτερική θερμομόνωση. Διαβάσαμε για τα Isomat Thermosystem.
8: Ο γιος μας είπε ότι έχουν τα καλύτερα reviews. Και ο γείτονάς μας αυτά έβαλε.
9: Για υψηλές απαιτήσεις και αντοχή στο χρόνο, προτείνω το πιστοποιημένο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Isomat Thermosystem Premium. Με μεγάλη γκάμα αποχρώσεων στους έτοιμους σοβάδες για να πετύχετε το αισθητικό αποτέλεσμα της αρεσκίας σας.
10: Α, τώρα και με γραφιτούχα πολυστερίνη νεοπόρ που παράγεται στη νέα μονάδα διωγγωμένης πολυστερίνης της Isomat.
9: Τα είπε όλα ο Μαστοράς.
10: Όταν ξέρεις, ξέρεις.
11: Isomat Thermosystem Premium. Το premium της εξωτερικής θερμομόνωσης.
3: Τι παίζεις εκεί?
13: Δωροστροφό της Novibet.
3: Δωροτροχό?
13: Όχι, όχι. Αυτό που στροφάρει και δίνει δώρα. Δωροστροφό. Εσύ, σαν σοφή κουκουβάγια, θα έπρεπε να τα ξέρεις αυτά. Αλλά μάλλον δεν στροφάρεις.
3: Α, δεν θα βγάλω άκρη μαζί σου.
14: Είσαι ξυπνιός. Στην Novibet έχεις δωρεάν καλοκαιρινό δωροτροχό που κληρώνει δώρα συνολικής αξίας έως 30.000 ευρώ και προσφορά Happy Hours. Novibet. Όλα είναι δυνατά. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
15: Summer Sale έως και 50% στα Hondo Center. Αποκτήστε τα αγαπημένα σας fashion brands σε ένδυση, τσάντες, μαγιό, εσώρουχα, υπόδηση, αξεσουάρ, είδη σπιτιού με έκπτωση έως και 50% στον καλύτερο προορισμό shopping για τις καλοκαιρινές εκπτώσεις για ένα λαμπερό summer look.
16: Hondo Center. Υπέροχο ταξίδι ομορφιάς. Hondo Center.
17: Καλημέρα σας. Έχω ένα αίτημα για μεταδημότευση σε εξέλιξη. Να σας δώσω πάλι αφημί, ταυτότητα, αριθμό πρωτοκόλλου, ομάδα αίματος, απολυτήριο λυκείου, τον αστρολογικό μου χάρτη, μήπως.
18: Δεν χρειάζεται απολύτως τίποτα. Με τη νέα ενιαία ψηφιακή υποδομή CRM, η εξυπηρέτηση για πάνω από 2.200 υπηρεσίες αποκτά μία ενιαία εικόνα. Κάθε υπόθεση συγκεντρώνεται σε ένα σημείο και παρακολουθείται μέχρι την ολοκλήρωσή της.
17: Δηλαδή, δεν ξεκινάω κάθε φορά από την αρχή.
18: Ακριβώς. Από το gov.gr και το ενιαίο κέντρο εξυπηρέτησης μέχρι τα ΚΕΠ, όλα τα σημεία επαφής με το δημόσιο λειτουργούν ως ένα.
17: Τώρα μάλιστα. Όλα για εμένα συνδεδεμένα.
18: CRM. Μια ενιαία εμπειρία εξυπηρέτησης. Παντού, για όλους, κάθε στιγμή. Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης και Τεχνητής Νοημοσύνης. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
0: Είναι 8:32 πρώτα λεπτά, κυρίες και κύριοι, και ακούτε Sky 100,3 σε πλήρη εξέλιξη το βραδινό μαγκαζίνο του σταθμού. Πάμε να δούμε πώς διαμορφώνεται η επικαιρότητα μέχρι αυτή τη στιγμή. Ελλάς και Πασόκ ξυφουλκούν για το ποιος λειτουργεί ως βατήρας κυβέρνησης για τα ιδιωτικά πανεπιστήμια. Αφορμή στάθηκε η θέση του κόμματος της Ελλάς για τη μη κατάργηση των κρατικών πανεπιστημίων. Η Νέα Δημοκρατία καλωσόρισε την πρόταση του Πασόκ και κατηγορεί τον πρώην Πρωθυπουργό για αδικλωσία, ότι από τη μία δεν θέλει την αναθεώρηση του άρθρου 16 και από την άλλη δεν στηρίζουν την κατάργηση του νόμου Πιαρακάκη.
19: Αντιδράσεις προκάλεσαν οι θέσεις της Ελλάς του Αλέξη Τσίπρα για μη κατάργηση αλλά με την ψήφιση νέου νομικού πλαισίου των μη κρατικών πανεπιστημίων. Η Νέα Δημοκρατία καλωσόρισε τον πρώην Πρωθυπουργό στις θέσεις της και η αντιπολίτευση του άσκησε δρυμία κριτική.
21: Ξεκαθαρίσαμε ότι εδώ έχει δικαιωθεί η θέση της Δημοκρατίας.
23: Εδώ υπάρχει κάτι προς συζήτηση.
21: Λοιπόν, υπάρχει μια μετατόπιση της αριστεράς και προσωπικά του ίδιου του κύριου Τσίπρα, ο οποίος λέει: παραδέχομαι ότι έχω κάνει λάθος. Εδώ πέρα υπάρχει μια πολιτική η οποία δουλεύει. Χιλιάδες φοιτητές έχουν εγγραφεί ή θα εγγραφούν. Έχουμε μια δικαίωση των ιδεών της Νέας Δημοκρατίας.
30: Δεν θα είχαμε προχωρήσει σε αυτή την νομοθέτηση. Δεν θα είχαμε ιδρύσει τα νομικά πρόσωπα πανεπιστημιακής εκπαίδευσης όπως έκανε η κυβέρνηση Μητσοτάκη. Δεν θα προχωρήσουμε στην κατάργηση για τον εξής λόγο. Γιατί σεβόμαστε την αίσθηση ασφάλειας δικαίου που πρέπει να έχουν οι πολίτες.
31: Όταν λες: δεν θέλω να αναθεωρηθεί το άρθρο 16. Άρα αρνείσαι τη δυνατότητα ύπαρξης μη κρατικών, μη κερδοσκοπικών πανεπιστημίων. Και την ίδια ώρα λες: δεν θα καταργήσω τον νόμο Πιερακάκη που δημιούργησε τα μη κρατικά κερδοσκοπικά. Εδώ υπάρχει όχι απλά αντίφαση, εδώ υπάρχει ένα άλμα λογικής.
19: Η μη κατάργηση των μη κρατικών πανεπιστημίων έφερε την πρώτη ανοιχτή κόντρα με τον ΣΥΡΙΖΑ, προκαλώντας ένα debate μεταξύ των κομμάτων.
32: Το κόμμα του Αλέξη Τσίπρα δηλώνει ότι θα καταψηφίσει την αναθεώρηση του άρθρου 16, ενώ αποδέχεται το νομικό πλαίσιο που το καταστρατηγεί.
33: Τη στιγμή που υπάρχει αυτό το δεδικασμένο, θα πρέπει να τροποποιήσουμε αυτό το πλαίσιο με τρόπο ο οποίος να εξασφαλίζει ότι τα μη κρατικά πανεπιστήμια θα αυξήσουν το επίπεδο παροχής υπηρεσιών. Μάλιστα.
34: Εμείς λέμε ναι στα μη κρατικά, όχι κερδοσκοπικά. Η θέση της Ελλάδας είναι σαν να κλείνει το μάτι ακριβώς στα ιδιωτικά κερδοσκοπικά πανεπιστήμια.
35: Το θέμα των ιδιωτικών πανεπιστημίων είναι άλλη μια απόδειξη ότι Τσίπρας και Μητσοτάκης είναι το ίδιο νόμισμα με διαφορετικές όψεις.
36: Ο λόγος ύπαρξης ισχυρής αριστεράς στην κοινωνία και στη Βουλή γίνεται όλο και πιο ισχυρός όσο το κόμμα του Αλέξη Τσίπρα ξεδιπλώνει το πρόγραμμά του.
0: Στο ρεπορτάζ η Δέσποινα Βλέπα και ακολουθεί η ανάλυση από τον Παναγιώτη Λάμψη.
37: Είναι γνωστή η τακτική Τσίπρα που έχει μια κολοτούμπα. Πρόσεξε, λογική προς σωστή κατεύθυνση αυτή τη φορά. Επιτέλους είδε φως ή, να το πω αλλιώς, είδε κοινό. Πρόσεξε, η ίδρυση των μη κρατικών πανεπιστημίων πριν από 1,5 χρόνο έχει δημιουργήσει μια άλλη πραγματικότητα στη χώρα. Και προφανώς ο κύριος Τσίπρας και άλλοι πολλοί φαντάζομαι, θα το δούμε στην πορεία, αντιλήφθησαν ότι εδώ δεν μπορούν να πάνε κόντρα σε ένα νόμο που, εν πάση περιπτώσει, αφήνει τη χώρα που ήταν τελευταία που δεν επέτρεπε τα μη κρατικά πανεπιστήμια, την αφήνει στην άκρη.
1: Κλείνει το μάτι στο κέντρο, ο κύριος Τσίπρας.
37: Όχι, κλείνει το μάτι στο κοινό που ενδιαφέρεται για αυτά τα ιδρύματα. Διότι κάθε οικογένεια έχει ένα παιδί, κάθε οικογένεια έχει ένα παιδί που μπορεί να μην περάσει στο κρατικό πανεπιστήμιο, που δεν θέλει να πάει στο κρατικό πανεπιστήμιο. Εν πάση περιπτώσει, είναι ένα κομμάτι της κοινωνίας που βλέπει με διαφορετικό μάτι αυτόν τον τομέα.
1: Και αυτό που βλέπει ψηφαλάκια, ο κύριος λοιπόν, Τσίπρας, γιατί δεν το βλέπει το Πασόκ, Παναγιώτη?
37: Το Πασόκ, κοιτάξτε να δεις, έχει πάθει μια τρικυμία. Να θυμίσω ότι στην προπροηγούμενη αναθεώρηση, ενώ ήταν έτοιμο να ψηφίσει την αναθεώρηση του 16, τελευταία στιγμή ο κ. Παπανδρέου, που ήταν υπέρμαχος των μη κρατικών πανεπιστημίων, έφυγε από τη Βουλή για σωματικούς λόγους. Κάποιοι τον άδειασαν τότε στον αέρα και αναγκάστηκε να αποχωρήσει για να μην εκτεθεί. Στην πορεία, πριν από 1,5 χρόνο που ήταν ο νόμος Πιερακάκη, ο κ. Ανδρουλάκης μέχρι τελευταία στιγμή έλεγε ότι εγώ δεν θα σταθώ εμπόδιο αν ο νόμος Πιερακάκη προβλέπει μη κρατικά πανεπιστήμια, μη κερδοσκοπικά. Έρχεται ο νόμος, αυτό λέει, αλλάζει γραμμή.
1: Με ποια στρατηγική θεωρείς?
37: Νομίζω ότι εδώ ακριβώς είναι το πρόβλημα του Πασόκ. Ενώ έχει μία θέση Α, υπερασπίζεται μία θέση Β για να ανταγωνιστεί αυτό που νόμιζε τότε ότι είναι το κοινό που το διεμβολίζει ο ΣΥΡΙΖΑ. Εκεί την έχει πατήσει και κάθε φορά μπερδεύεται και πατάει τα κορδόνια του. Νομίζω τώρα το ίδιο κάνει. Γι' αυτό ο κ. Ανδρουλάκης, σωστά μιλώντας, λέει ότι ο κ. Τσίπρας δεν μπορεί από τη μια να λέει το ένα και από την άλλη το άλλο. Δεν μας είπε τι λέει ο ίδιος. Αυτά που λέει ο κ. Τσουκαλάς.
1: Να πει το μη κερδοσκοπικά, και εδώ πέρα υπάρχουν διαφορετικές απόψεις.
37: Μη κερδοσκοπικά είναι και τώρα, σύμφωνα με τον νόμο. Αυτό λέει και τώρα ο νόμος. Λοιπόν, πρόσεξε. Πρέπει να αποφασίσουμε κάποτε αν η χώρα θα περάσει στον επόμενο αιώνα ή θα μείνει στο παρελθόν. Δεν είναι ιδεολογικό το πρόβλημα. Είναι μία μπαρούφα όλη αυτή η συζήτηση. Είναι μία, ας το πω, κουτοπονηριά με ιδεολογικό
1: καπέλο. Ή, εν πάση περιπτώσει, δεν βρίσκουν πεδίο συνεννόησης.
37: Ας βγουν να πούνε, αλλά δεν τα θέλουν. Όπως λένε άλλοι της αριστεράς, ότι εμείς δεν διαφωνούμε, δεν τα θέλουμε. Τελεία. Το λέει, το είπε ο κύριος Γαβριλίδης.
1: Το είπε και είναι αριστερά και ο ΣΥΡΙΖΑ.
37: Ναι. Αλλά δεν μπορεί και, και με τον αστιφύλαξη και με τον χωροφύλαξη, ας αποφασίσουν τι είναι σωστό. Το Πασόκ, επειδή θέλει να λέγεται κόμμα που διεκδικεί την εξουσία και το παρελθόν του, η ιστορία του συνάδει με αυτό, πρέπει να αποφασίσει ότι θα πάει προς το κέντρο.
1: Μπορεί και με αυτόν τον τρόπο όμως και ο κύριος Τσίπρας να τραβάει μια διαχωριστική γραμμή από το παρελθόν και να λέει ότι αυτό ανήκει στην κατάσταση rebranding που εγώ τώρα προωθώ.
37: Μακάρι να το κάνει. Καλώς, ας έρθει. Δεν υπάρχει κανένας που να έχει αντίρρηση. Εν πάση περιπτώσει, όταν οριμάζει το πολιτικό σύστημα, καλό είναι. Γιατί η κοινωνία δεν μπορεί να την πηγαίνει πίσω. Πρέπει να πάει μπροστά. Αν ο κύριος Τσίπρας λοιπόν είδε το φως του αληθινών, ας προσέλθει.
0: Το σχόλιο του Παναγιώτη Λάμψη, 8 και 38 πρώτα λεπτά. Συντονισμένοι είστε στο Sky 100,3 και ακούτε το βραδινό μαγαζίνο. Περνάμε, κυρίες και κύριοι, στη διεθνή επικαιρότητα. Θα πληρώσετε με το ίδιο τίμημα, απειλεί τους Ιρανούς ο Αμερικανός Πρόεδρος και αναφέρεται στις απώλειες Αμερικανών στρατιωτών. Οι επιθέσεις, αν και περιορισμένης ένταση, συνεχίστηκαν και σήμερα με το καθεστώς να απαντά με πλήγματα σε Κουβέιτ και Μπαχρέιν. Εκεί χτυπήθηκε και data center της Amazon. Πιο κοντά από ποτέ στο να εισέλθουν στον πόλεμο είναι οι Χούθοι, που έχουν επιβάλει ναυτικό εμπάργκο σε Σαουδική Αραβία. Ένας τέτοιος αποκλεισμός θα επηρέαζε πάνω από το 3% της παγκόσμιας αγοράς πετρελαίου. Στο ρεπορτάζ, κυρίες και κύριοι, Ιβάνα Κουτρουλού.
2: Δύο δεξαμενόπλια που μετέφεραν πετρέλαιο από τη Σαουδική Αραβία με προορισμό Κίνα και Ινδία πραγματοποίησαν αναστροφή στην Ερυθρά Θάλασσα χωρίς να περάσουν το στενό Μπαμπ ελ Μαντέμπ. Κατευθύνθηκαν προς τη διόρυγα του Σουέζ υπό το φόβο επίθεσης από τους φιλοϊρανούς αντάρτες Χούθη της Ιεμένης που επέβαλαν ναυτικό αποκλεισμό κατά του Ριάντ. Οι Χούθη σε email που έστειλαν σε ναυτιλιακές εταιρείες τις προειδοποίησαν ότι θα γίνουν στόχος εάν προσεγγίσουν λιμάνια της Σαουδικής Αραβίας.
4: Οποιαδήποτε τέτοια δραστηριότητα θα εκθέσει σε κυρώσεις τα πλοία που παραβιάζουν τους όρους αυτούς. Επιπλέον, θα είναι πιθανή στόχη σε οποιαδήποτε θέση εντός της επιχειρησιακής ακτίνας δράσης των ενόπλων δυνάμεων της Ιεμένης.
2: Οι Αμερικανικές ένοπλες δυνάμεις εξαπέλυσαν νέο γύρο επιθέσεων κατά του Ιράν για 10η συνεχόμενη νύχτα. Οι φρουροί της Επανάστασης απάντησαν με πλήγματα σε υποδομές της Αμερικανικής Amazon στο Μπαχρέιν, ενώ επιτέθηκαν σε ένα δεξαμενόπλιο τα ξημερώματα στα στενά του Ορμούζ ανοιχτά του Ομάν, αναγκάζοντας το πλήρωμά του να το εγκαταλείψει. Μόλον ότι η Ουάσιγκτον και Τεχεράνη ολισθαίνουν σε έναν ολοκληρωτικό πόλεμο, ο Ιρανός Υπουργός Εσωτερικών ταξίδευσε για συνομιλία στο Πακιστάν, βασικό διαμεσολαβητή στη σύγκρουση.
0: Η διαπραγμάτευση και ο πόλεμος είναι μέσα, όχι αυτοσκοπία. Ας μην ξεχνάμε το στόχο. Στόχος είναι η διαφύλαξη των εθνικών συμφερόντων του Ιράν. Άλλοτε μέσω άμυνας, άλλοτε μέσω διπλωματίας και άλλοτε με τα δύο ταυτόχρονα, δηλώνει εκπρόσωπος του Υπουργείου Εξωτερικών του Ιράν.
2: Σύμφωνα με τον αμερικανικό ιστότοπο Άξιος, ο πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ ζυγίζει τις επιλογές του για το μέλλον του πολέμου, επιδιώκοντας είτε μια νέα δεκαήμερη εκεχηρία με στόχο το άνοιγμα του Ορμούς, ή να ξεκινήσει μια στρατιωτική εκστρατεία από κοινού με το Ισραήλ με στόχο τη συνθηκολόγηση του Ιράν. Ο Ιρανός πρόεδρος την ίδια ώρα στέλνει μήνυμα αισιοδοξίας για την κατάσταση του ανώτατου ηγέτη Μοτσταμπά Χαμενεΐ.
0: Η επικοινωνία μας με τον αγαπημένο μας ηγέτη δυναμώνει μέρα με την ημέρα και θα πρέπει να συνεχίσει να δυναμώνει ώστε να μπορούμε να λύνουμε τα προβλήματά μας υπό την καθοδήγησή του, δηλώνει ο πρόεδρος του Ιράν.
2: Του Λιβάνου, οι Ισραηλινές δυνάμεις άρχισαν να αποχωρούν σταδιακά και να αναπτύσσονται μονάδες του Λιβανικού στρατού στις αποκαλούμενες πιλωτικές ζώνες ασφαλείας, στο πλαίσιο του σχεδίου για το οποίο έχει μεσολαβήσει η Ουάσιγκτον με στόχο τον αφοπλισμό της Χεσμπολά.
0: Ιβάνα Κουτρουλή στο ρεπορτάζ. Από σήμερα ισχύει το πιλωτικό σχέδιο στο Λίβανο, όπου υποτίθεται πως αποχωρεί ο Ισραηλινός στρατός και στις ίδιες ζώνες θα προωθεί ο Λιβανέζικος στρατός. Η εξέλιξη αυτή γίνεται σχεδόν ταυτόχρονα με την συνάντηση του Λιβανέζου Πρόεδρου με τον Ντόναλντ Τραμπ. Στο ρεπορτάζ, Κορίνα Γεωργίου.
5: Ο Τζόσεφ Αούν έγινε δεκτός πριν από λίγο στο Λευκό Οίκο από τον Αμερικανό Πρόεδρο, ο οποίος υποσχέθηκε ότι θα βοηθήσει το Λίβανο, μια χώρα που, όπως είπε, έχει σφυροκοπηθεί. Ενώ δήλωσε πως θα συνομιλήσει και με τη Χεσμπολά, αν ο Πρόεδρος Αούν του το ζητήσει.

0: Το Ιράν θέλει απεγνωσμένα να συναντηθεί με την Αμερικανική πλευρά. Την ίδια ώρα, όπως αποκαλύπτει η Wall Street Journal, επικαλούμενοι Ισραηλινούς και Αμερικανούς αξιωματούχους, το Ισραήλ εκτιμά ότι η Τεχεράνη μετέφερε χιλιάδες φυγοκεντρητές εμπλουτισμού ουρανίου σε υπόγειες εγκαταστάσεις βαθιά μέσα στο όρος PKX. Πριν από λίγο, μάλιστα, ο Τραμπ προανήγγειλε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες θα χτυπήσουν σύντομα την περιοχή αυτή.
1: Στο ρεπορτάζ Κορίνα Γεωργίου και ανάλυση τώρα από τον Κωνσταντίνο Φίλη.
2: Θα ξεκινήσουμε από το στενό του Ορμούς. Από εκεί λοιπόν εξάγεται περίπου το 20% της παγκόσμιας κατανάλωσης πετρελαίου και το 25% του υγροποιημένου φυσικού αερίου. Ως προς το πετρέλαιο, η Σαουδική Αραβία και τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα έχουν βρει τρόπους παράκαμψης του στενού του Ορμούς, έτσι ώστε να μπορούν να διοχετεύουν το πετρέλαιό τους μέσω αγωγών. Ως προς το υγροποιημένο φυσικό αέριο, επειδή αυτό μεταφέρεται μόνο μέσω πλοίων, δεν υπάρχει άλλος τρόπος για το Κατάρ. Είναι εγκλωβισμένο στο στενό του Ορμούς. Και από εκεί πέρα, βέβαια, να πούμε ότι το στενό του Ορμούς έχει και μια άλλη σημασία, ότι από εκεί εξάγονται οι σημαντικά μεγαλύτερες ποσότητες πετρελαίου και υγροποιημένου φυσικού αερίου των περισσότερων κρατών της Αραβικής Χερσονήσου.
3: Τα στενά του Ορμούς που πριν τον πόλεμο ήταν ανοιχτά, το σημειώνουμε αυτό. Πάμε τώρα στον κόλπο του Άντεν. Καταλαβαίνουμε ότι υπάρχει μια κινητικότητα από τους φιλοϊρανούς αντάρτες Χούθη. Εκεί πέρα τι συμβαίνει, Κωνσταντίνε, και τι θα συμβεί εφόσον αποφασίσουν να πατήσουν το κουμπί και να κλείσουν την Ερυθρά?
2: Για την ώρα έχουν απειλήσει ότι οτιδήποτε μεταφέρει σαουδαραβικό πετρέλαιο, όποιος και να το κάνει αυτό, υπόκειται σε, ή μάλλον να το πω αλλιώς, είναι ευάλωτο σε επιθέσεις οποίες μπορεί να δεχτεί ανά πάσα στιγμή. Αυτό είναι βαθιά προβληματικό. Εκεί πέρα η περιοχή είναι ένα στενό πέρασμα, είναι ένα ακόμα choke point, όπως λέμε, δηλαδή ένα θαλάσσιο πέρασμα ασφυκτικό, όπου κανείς, αν το παρακάμψει, στην περίπτωση αυτή, θα πρέπει να κάνει μια διαδρομή επιπλέον 14 ημερών, περνώντας από το ακροτήρι της Καλής Ελπίδας, δηλαδή κάτω από την Αφρικανική Ήπειρο, κάτι το οποίο βέβαια συνεπάγεται τεράστιο κόστος για τις εταιρείες. Πάρα πολλά χρήματα. Να πούμε επίσης ότι μέσα από τη συγκεκριμένη περιοχή μεταφέρεται περίπου το 10 με 12% του παγκόσμιου εμπορίου μέσω θαλάσσης και το 25% των εμπορευματοκιβωτίων.
3: Και επειδή ο πόλεμος μεταφέρεται, βλέπουμε εδώ στο χάρτη μας έχουμε και τη Μαύρη Θάλασσα. Εκεί πέρα είναι το άλλο πολεμικό πεδίο μεταξύ Ρώσων και Ουκρανών. Καταλαβαίνουμε ότι οι Ουκρανοί βλέπουν τις ευκαιρίες των στενών του Ορμούς εκεί, χτυπούν δεξαμενόπλια. Τι συμβαίνει όμως αν και εκεί υπάρξει το ίδιο πρόβλημα, Κωνσταντίνε, και πόσο εφικτό είναι αυτό?
2: Από τη Μαύρη Θάλασσα περνούν υποθαλάσσια αρκετή αγωγή. Εκεί οι Ουκρανοί θα μπορούσαν να κάνουν ενδεχομένως κάποιες δολιοφθορές, όπως συνέβη παλαιότερα, να θυμίσουμε στους τηλεθεατές μας, με τον αγωγό φυσικού αερίου Nord Stream 2, όπου συνέβη πράγματι η καταστροφή του. Αλλά από εκεί πέρα πρέπει να πούμε ότι υπάρχει μια επισητιστική ανασφάλεια η οποία προκαλείται σε σχέση με τη Μαύρη Θάλασσα, γιατί είναι σημαντική για την ενέργεια, είναι όμως σημαντικότερη για πολύ συγκεκριμένες και με ένα προϊόντα, όπως είναι τα σιτηρά, όπως είναι το ηλιέλαιο, όπως είναι το καλαμπόκι. Από εκεί λοιπόν περνούν πολλά οι μεγαλύτερες ποσότητες, καθότι και η Ουκρανία και η Ρωσία είναι η μεγαλύτερη παραγωγή στον κόσμο. Και γι' αυτό και θυμίζω ότι τα προηγούμενα χρόνια είχαμε ένα τεράστιο ζήτημα το οποίο προκλήθηκε ακριβώς λόγω της ανασφάλειας που είχε φέρει ο πόλεμος. Να πούμε ότι οι Ουκρανοί πράγματι έχουν ακολουθήσει αυτό το μοντέλο με επιθέσεις μέσω drones, κυρίως σε δεξαμενόπλια τάνκερ, δηλαδή που μεταφέρουν πετρέλαιο. Θα δούμε αν θα μεταφερθεί ένα κομμάτι του πολέμου και στη Μαύρη Θάλασσα. Έχουμε ήδη δύο πεδία. Σε αυτό το τρίγωνο το οποίο βλέπουν και οι τηλεθεατές μας.
3: Που είναι μια οικονομική βόμβα.
2: Είναι μια οικονομική βόμβα, μια δυνάμη οικονομική βόμβα για την παγκόσμια οικονομία, για τις παγκόσμιες αγορές και όχι μόνο βέβαια για την Ευρώπη ή τις περιοχές οι οποίες βρέχονται από αυτές τις θάλασσες.
1: Ο Κωνσταντίνος Φίλης, 8:46 πρώτα λεπτά. Παραμένουμε στη διεθνή οικονομική επικαιρότητα. Ο Τραμπ επιστρέφει στον πόλεμο των δασμών. Πρώτο θύμα ο Καναδάς με ένα καπέλο 50%. Ενώ σύμφωνα με τους Financial Times η καμπάνα θα πέσει σε πολλές χώρες. Ο Τραμπ παρά τις δικαστικές αποφάσεις θα ανανεώσει μονομερώς το 10%. Στο ρεπορτάζ Λουίζα Κροντήρη.
4: Σύμφωνα με τους Financial Times, ο Αμερικανός πρόεδρος είναι έτοιμος να προχωρήσει στην επιβολή νέου γύρου δασμών σε περίπου 60 χώρες, ακόμη και μέσα στην εβδομάδα, αφού την Παρασκευή λίγη η ισχύς του προσωρινού καθεστώτος γενικού δασμού 10% που εφαρμόζεται στις παγκόσμιες εισαγωγές. Οι νέοι δασμοί έρχονται μετά την ακύρωση νωρίτερα φέτος από το ανώτατο δικαστήριο των αμοιβαίων δασμών που είχε επιβάλει ο Τραμπ τον Απρίλιο του 2025, προκαλώντας αναταραχή στο παγκόσμιο εμπόριο. Την ίδια ώρα, σε μια κίνηση που ρίχνει και άλλο λάδι στη φωτιά, ο Τραμπ επιβάλλει δασμούς 50% σε ένα ευρύ φάσμα καναδικών προϊόντων όπως το κρασί, τα μπαστούνια του χόκεϊ και τα βιομηχανικά προϊόντα όπως το τσιμέντο. Η συγκεκριμένη απόφαση ελήφθη ως αντίπεινα γι' αυτό που ο ίδιος αποκαλεί άνηση μεταχείριση των αμερικανικών αυτοκινήτων, των γαλακτοκομικών προϊόντων και του αλκοόλ. Σε δηλώσεις του

0: Σήμερα ο Αμερικανός πρόεδρος άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο να επιβάλλει και άλλους δασμούς στον Καναδά λόγω των πυρκαγιών που φέρνουν μολυσμένο αέρα στις βόρειες πολιτείες, υποστηρίζοντας ότι η χώρα φαίνεται ανίκανη να διαχειριστεί το συγκεκριμένο πρόβλημα.
1: Η Λουίζα Κροντήρη στο ρεπορτάζ. Αυτή την ώρα έχει ξεσπάσει φωτιά σε εγκαταλειμμένο κτίριο κοντά στο Ολυμπιακό χωριό. Στη συμβολή των οδών Επταλόφου και Κίμης επιχειρούν 18 πυροσβέστες με 6 οχήματα. Και περνάμε, κυρίες και κύριοι, στην ελληνική επικαιρότητα. Καύσιμα και εκτοπλοϊκά εξελίσσονται σε μια δύσκολη εξίσωση για τα νοικοκυριά φέτος το καλοκαίρι. Οι παρατηρούργοι ρίχνουν το βάρος στις διεθνείς τιμές που πήραν πάλι την ανιούσα και, όπως λένε, η όποια επιδότηση ή ελάφρυνση με τα τωρινά δεδομένα ροκανίζεται. Τα εκτοπλοϊκά εισιτήρια παραμένουν στα περσινά υψηλά επίπεδα, ενώ το κόστος των οδικών μεταφορών αυξάνεται διαρκώς. Ο Νίκος Μαλιαράκης στο ρεπορτάζ.
2: Εμείς έχουμε ένα εξοχικό στην Πάρο, αλλά δεν ξέρουμε αν θα πάμε λόγω και των ακτοπλοϊκών.
3: Ας πούμε για εισιτήρια. Μόνο για το πήγαινε, αλλά θέλω ένα εξιντάρι παραπάνω από ό,τι έβαζα πέρυσι.
4: Το ράλι στις διεθνείς τιμές των καυσίμων κρατάει σταθερά στα ύψη το μεταφορικό κόστος και ψαλιδίζει τις διακοπές των Ελλήνων. Τα ακτοπλοϊκά εισιτήρια παραμένουν στα περσινά, πολύ ψηλά επίπεδα, ενώ το κόστος των οδικών μεταφορών αυξάνεται διαρκώς.
5: Ο περισσότερος κόσμος πάει εξωτερικό. Είναι πλέον πιο φθηνά να πηγαίνεις εξωτερικό από το να είσαι στα νησιά της Ελλάδος.
6: Για να περάσεις αμάξι είναι πάρα πολύ ζόρικα. Δηλαδή έδωσα στην Άνδρο που πήγα ήδη 80 πήγαινε, 80 έλα, απλά για να περάσω από τη Ραφίνα το αμάξι.
4: Σχεδόν 700 ευρώ θα χρειαστεί να πληρώσει μια τετραμελής οικογένεια με αυτοκίνητο για ένα μετεπιστροφής δρομολόγιο με ταχύπλο από τον Πειραιά προς την Άξο.
2: 500 ευρώ πήγαινε, έλα, μόνο τα εισιτήρια. Πού θα μείνεις, δεν θες ένα χιλιάρικο? 1500 ευρώ, δηλαδή ένας μισθός για να πας πόσες μέρες, Άννα?
7: Μια εβδομάδα.
2: Πάνε μια εβδομάδα.
4: Με τη μέση τιμή της βενζίνης πανελλαδικά να αγγίζει πλέον τα 1,99 ευρώ ανά λίτρο, η επιλογή του ταξιδιού με αυτοκίνητο δεν φαντάζει πια τόσο οικονομική. Συμπεριλαμβανομένων των διοδίων, ένας οδηγός θα πληρώσει 160 ευρώ πηγενέλα για να φτάσει από την Αθήνα στο Πήλιο και 220 ευρώ για τα Σίβωτα.
8: Πήγαινα στο χωριό μου με 15 ευρώ, να το βάλουμε έτσι. Θέλω 35 τώρα και ο Θεός βοηθός.
9: Η επιδότηση των 10 λεπτών στη βενζίνη και 5 λεπτών στο ντίζελ εξανεμίστηκε σχεδόν άμεσα λόγω των διεθνών εξελίξεων που έφεραν νέες αυξήσεις στις τιμές των καυσίμων.
10: Την Πέμπτη έκανα δεύτερη αγορά. Είδα ότι είχε τσιμπήσει η αμόλυβη 3 cents και χάσαμε τελείως τα 10 λεπτά το Σάββατο με την καινούργια παραλαβή που έκανα, όπου τσίμπησε άλλα 5 λεπτά.
4: Ο νέος γύρος εχθροπραξιών στη Μέση Ανατολή, που διατηρεί περιορισμένες τις ροές πετρελαίου από τα στενά του Ορμούζ, συντηρεί το κλίμα βεβαιότητας και αυξάνει τις τιμές.
1: Ο Νίκος Μαλιαράκης στο ρεπορτάζ και ο Γιάννης Σουλιώτης τώρα για μια υπόθεση που θα απασχολήσει πολύ το προσεχές διάστημα. Αναφερόμαστε στα γνωστά σπιτάκια της ανακύκλωσης. Υπόθεση η οποία πέρασε στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία.
11: Πριν από μερικές εβδομάδες, αστυνομικοί της Υπηρεσίας Εσωτερικών Υποθέσεων σε εκτέλεση εντάλματος της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας πραγματοποίησαν ευνηδιαστική έρευνα στα γραφεία της Τεχάν, της εταιρείας δηλαδή που πούλησε στους Δήμους τα λεγόμενα σπιτάκια ανακύκλωσης, αυτά που βλέπουμε εγκατεστημένα κυρίως σε πλατείες. Οι Ευρωπαίες Εισαγγελείς Ευγενία Κυβέλου και Ελένη Σίσκου ζήτησαν από τους λεγόμενους αδιάφθορους της αστυνομίας να πραγματοποιήσουν εφόδους στα γραφεία της εταιρείας σε Δάφνη, Παλίνη αλλά και τον Ασπρόπυργο. Σύμφωνα τώρα με τις πληροφορίες, η εντολή των Ευρωπαίων Εισαγγελέων προς τα στελέχη των εσωτερικών υποθέσεων ήταν να κατασχέσουν το ψηφιακό αρχείο της εταιρείας και ειδικότερα τις συμβάσεις πώλησης των σπιτιών ανακύκλωσης αλλά και τις συμβάσεις της Τεχάν με εταιρείες επικοινωνίας. Αντικείμενο ενδιαφέροντος για τις δύο εισαγγελείς είναι μεταξύ άλλων και ζητήματα αθέμητης επιρροής, ούτως ώστε το έργο για τα σπιτάκια ανακύκλωσης να καταλήξει στην συγκεκριμένη εταιρεία, δηλαδή την Τεχάν. Στις έρευνες, τώρα να πούμε, ειδικότερα στην εγκατάσταση του Ασπροπύργου, μετήχαν και 5 επιθεωρητές περιβάλλοντος, ενώ το κατασχεθέν υλικό αναμένεται να διαβιβαστεί τις επόμενες ημέρες στις Ευρωπαίες Εισαγγελίες, εάν δεν έχει ήδη διαβιβαστεί, Λένα.
12: Και από εκεί θα αντλήσουν και τα δεδομένα. Όλες οι διαδικασίες, Γιάννη, κινήθηκαν βάσει ενός πορίσματος που μας λέει τι για το πόσα σπιτάκια πήραμε και πόσα πληρώσαμε γι' αυτά.
11: Η υπόθεση, Λένα, αφορά έναν φωτογραφικό, σύμφωνα με το πόρισμα της Επιτροπής Δημοσιονομικού Ελέγχου, διαγωνισμό, με βάση το οποίο έγινε το 2020 προμήθεια άνω των 200 σπιτιών ανακύκλωσης αντί ενός ποσού της τάξης των 83 εκατομμυρίων ευρώ από την Περιφέρεια Αττικής αλλά και τους φορείς διαχείρισης στερεών αποβλήτων Πελοποννήσου και Κρήτης. Ανάμεσα στα ευρήματα του συγκεκριμένου πορίσματος, που είναι ιδιαίτερα αποκαλυπτικό, ήταν ότι για καθένα από τα σπιτάκια αυτά Καναδά καταβλήθηκε το ποσό των 300.000 ευρώ αντί 66.000 ευρώ που κοστολογείται το συγκεκριμένο, η συγκεκριμένη εγκατάσταση στην ελεύθερη αγορά, Λένα.
1: Ο Γιάννης Λιώτης, το αποκαλυπτικό ρεπορτάζ. Ένταση για την κλήση είχαμε σήμερα και σήμερα στη δίκη των Τυμπών με αφορμή την εμπλοκή του ελληνικού δημοσίου κατά τις τοποθετήσεις των συνηγόρων υπεράσπισης. Όταν η Ζωή Κωνσταντοπούλου είπε ονομαστικά ποια πολιτικά πρόσωπα θα έπρεπε να κάθουν στο εδόλιο, οι συγγενείς που ήταν εκτός αιθούσης ξέσπασαν σε χειροκροτήματα.
7: Με πολλές εντάσεις συνεχίστηκε η δίκη για την τραγωδία των Τυμπών στο τριμελές εφετείο κακουργημάτων Λάρισας. Με αιχμή την εμπλοκή του ελληνικού δημοσίου, σημειώθηκε αντιπαράθεση μεταξύ της Ζωής Κωνσταντοπούλου και της Προέδρου της Έδρας.
13: Τοποθετηθείτε επί της προτάσεως.
14: Εσείς γιατί θίγεστε? Δεν μπορείτε να με διακόπτετε.
13: Σας έχουμε δώσει το λόγο για να τοποθετηθείτε επί της προτάσεως. Μπορώ να σας διακόψω όταν είστε εκτός του θέματος.
14: Έχετε ευθύνη για το δημόσιο και τη στάση σε αυτή τη δίκη.
7: Οι συνήγοροι υπεράσπισης, κατά την τοποθέτησή τους για την εισαγγελική πρόταση, υποστήριξαν πως αρκετοί από τους κατηγορούμενους ήθελαν δεδομένα να σπάσουν τη δίκη σε πολλά κομμάτια. Γι' αυτό άλλωστε κάναν και ανάλογα αιτήματα.
15: Δεν θα κάνουμε βήμα πίσω στη διεκδίκηση αποκάλυψης της αλήθειας, στη διεκδίκηση λογοδοσίας όλων των υπαιτίων.
7: Νέα ένταση προέκυψε κατά την τοποθέτηση του Γιώργου Ηλιόπουλου.
4: Η δίκη θα πρέπει ίσως για την 7-17 να διαχωριστεί, ώστε να συμπληρωθούν τα στοιχεία.
16: Κυρία Πρόεδρε, κατεβάστε τον από εκεί.
4: Έχω μια ιστορία με αυτόν τον άνθρωπο.
16: Θα μιλάτε όμως ευγενικά, δεν θα λέτε αυτόν τον άνθρωπο.
7: Το επεισόδιο συνεχίστηκε και έξω από τη δικαστική αίθουσα, καθώς είχε ζητηθεί η διακοπή της δίκης για τη Δευτέρα.
17: Η απόφαση του δικαστηρίου να απορρίψει τις προσχηματικές και καταχρηστικές αυτές αιτιάσεις και να προχωρήσουμε επιτέλους στην εκδίκαση που όλος ο κόσμος περιμένει.
18: Δεν έχουμε έρθει στον πυρήνα της δίκης.
7: Οι συνήγοροι υπεράσπισης στις τοποθετήσεις τους ζήτησαν να απορριφθούν τα αιτήματα της πλευράς των κατηγορουμένων, συντασσόμενοι με την πρόταση της εισαγγελέως.
1: Στο ρεπορτάζ ο Πάνος Γαρουφαλιάς. Προβλήματα στους πολίτες φαίνεται να δημιουργεί η αποχή των συμβολιογράφων του Συλλόγου Αθηνών, Πειραιώς, Αιγαίου και Δωδεκανήσων από τη δημοσίευση διαθήκων μέχρι και τα τέλη Σεπτεμβρίου. Οι συμβολιογράφοι ζητούν να αποσαφινιστεί το νομοθετικό καθεστώς σχετικά με τις ευθύνες τους. Στο ρεπορτάζ η Έλενα Γαλάρη.
0: Στα συρτάρια φαίνεται να παραμένουν εκατοντάδες διαθήκες λόγω της αποχής διαρκείας των συμβολιογράφων Αθηνών, Πειραιώς, Αιγαίου και Δωδεκανήσου. Οι συμβολιογράφοι, οι οποίοι απέχουν από τα τέλη Μαΐου μόνο από τη δημοσίευση των διαθήκων, ζητούν να αποσαφινιστεί το νομοθετικό πλαίσιο ως προς την ευθύνη τους, έτσι ώστε να μην μπορεί κάποιος κληρονόμος που θεωρεί τον εαυτό του αδικημένο να προσφύγει σε βάρος τους.
19: Ένεκα της ανάληψης του καθήκοντος δημοσίευσης διαθήκης από τους συμβολιογράφους, τα μέλη του Συμβολιογραφικού Συλλόγου Αθηνών απέχουν διεκδικώντας ένα ασφαλέστερο νομοθετικό πλαίσιο για την άσκηση αυτών των νέων καθηκόντων.
20: Ο Συμβολιογραφικός Σύλλογος θεωρεί ότι είναι νομικά ακάλυπτος σε ενδεχόμενες ποινικές ή πειθαρχικές διώξεις και ότι δεν λαμβάνει τις ίσες προστασίες με την οποία ελάμβαναν οι δικαστές που δημοσίευαν τις διαθήκες.
0: Η αποχή που αφορά στα μέλη του μεγαλύτερου συμβολιογραφικού συλλόγου της χώρας έχει προκαλέσει προβλήματα στους πολίτες.
20: Έχει δημιουργηθεί ένα έμφραγμα πλέον στη διαδικασία της αποδοχής κληρονομιών και στις μεταβιβάσεις των ακινήτων. Ουσιαστικά βρισκόμαστε ενώπιον ενός νομοθετικού κενού μποτιλιαρίσματος, όπου πλέον είναι τα πράγματα στάσιμα, ακινητοποιημένα.
21: Η αποχή των συμβολιογράφων από την δημοσίευση των διαθήκων έχει δημιουργήσει πάρα πολλά προβλήματα στους πολίτες, καθότι δεν μπορούν να πραγματοποιηθούν αποδοχές κληρονομιών.
1: Η Έλληνα Γαλάρη στο ρεπορτάζ. Απλήρωτοι λογαριασμοί και ρευματοκλοπές γυρίζουν μπούμεραγκ στους συνεπείς καταναλωτές. Εμείς πληρώνουμε τα σπασμένα, εμείς πληρώνουμε το φέση. Πώς και πόσο, ο Νίκος Φιλιππίδης στο ρεπορτάζ.
22: Κοίτα, εντάξει, δεν είναι μικρό το πρόβλημα. 4-10 είναι ανεξόφλητοι οι λογαριασμοί. Άρα το πρόβλημα είναι μεγάλο. Το θέμα γιατί είναι τόσο μεγάλο και ποιος κάνει κάτι γι' αυτό. Πρώτα απ' όλα, μιλάμε για ένα βουνό ανεξόφλητων υποχρεώσεων. Φτάνουν τα 3 δισεκατομμύρια ευρώ. Αντιλαμβάνεσαι ότι αυτό έχει κόστος. Έχει κόστος για όλους εμάς. Το οποίο φτάνει, σύμφωνα με υπολογισμό της ίδιας ρυθμιστικής αρχής ενέργειας, στα 6 λεπτά ανά κιλοβατόρα. Ένας μέσος λογαριασμός μαζί με τα τέλη δικτύου είναι κοντά στα 22. Περίπου το 1/3, 1/4 του λογαριασμού είναι αυτά, έμεσο κόστος. Αν προσθέσουμε και τις ρευματοκλοπές που είναι 450 εκατομμύρια, μιλάμε για περίπου 7 λεπτά του λογαριασμού, τα οποία πάνε έτσι, περί χρεών κλοπών και διαφόρων άλλων συναφών. Και θα πει κάποιος, μα γιατί δεν κάνουμε κάτι για αυτό το πράγμα. Περίπου τα μισά από τα 3 δις, το 1,5 δις είναι ο περίφημος ενεργειακός τουρισμός. Είναι συμπολίτες μας οι οποίοι πήγαν σε ένα πάροχο και επειδή άφησαν το φέση τους και πήγαν σε έναν άλλον. Γιατί μπορούσαν πολύ απλά να το κάνουν.
12: Και αυτοί δεν ειχνηλατούνται, δεν μπορείς κάπως να τους εντοπίσεις και να τους καλέσει ο άλλος πάροχος εν όψει για ό,τι έγινε.
22: Είναι αδύναμο το πλαίσιο. Κάποια στιγμή ξεκίνησαν να το φτιάχνουν, έναν κώδικα προμήθειας το 2024. Αυτός ο κώδικας προμήθειας τον έφτιαξε η ρυθμιστική αρχή, τον δώσαν σε δημόσια διαβούλευση και θα απαγόρευε και θα βάζει δικλείδες. Δεν θα μπορούσες να αλλάξεις προμηθευτή αν δεν πληρώσεις τον προηγούμενο, αν δεν ξοφλίζεις.
12: Και πού έχει κολλήσει αυτό.
22: Έχει μείνει στα χαρτιά, δεν έχει προχωρήσει καθόλου. Και τα χρέη συσσωρεύονται. Και οι οφειλές το ίδιο. Και όλο αυτό μολύνει με ακρίβεια και μολύνει με ακρίβεια στην πιο δύσκολη στιγμή. Γιατί και οι λογαριασμοί στη χονδρική τουλάχιστον του ρεύματος ανεβαίνουν και περιμένουμε να δούμε αν θα περάσουν στη λιανική που ήδη φωνάζει η αγορά ότι είναι πολύ υψηλή. Μένει να δούμε πώς το χειριστεί πλέον η κυβέρνηση. Νομίζω δεν έχει περιθώριο να το αφήσει άλλο αυτό το πράγμα να τραβάει, δεδομένου ότι μιλάμε για ένα θέμα το οποίο επιβαρύνει πολύ τους συνεπείς. Θα
12: έπρεπε
22: να μας έχει ξεσηκώσει πραγματικά.
12: Όλους, σίγουρα.
1: Ο Νίκος Φιλιππίδης και αθλητική επικαιρότητα με το Θανάση Κρητικό.
3: Ο Τσέντι Όσμαν παρουσιάζεται στους φίλους του ΠΑΟΚ και την χάνει θερμής υποδοχής. Παρουσία του Ντέλι Μιστακίδη που υλοποίησε την ακριβότερη μεταγραφή στην ιστορία του συλλόγου, ο Τούρκος Φόρουαρντ δήλωσε έτοιμος για αγωνιστικές υπερβάσεις. Την απόκτηση του Kings Kangua θέλει να ολοκληρώσει άμεσα η ΑΕΚ. Ο χάφτης Χάπο Έλμπερ Σεβά αποτελεί διακαή πόθο των κυτρινό-μαυρών που έχουν σύμμαχο τον παίκτη. Σε περίπτωση συμμετοχής του όμως στον απόψινό αγώνα με τη Βίκινγκουρ για τα προκριματικά του Champions League, η Ένωση θα κινηθεί για άλλον αντικαταστάτη του Ορμπελίν Πινέδα. Ο Μεξικανός έκανε τις πρώτες του δηλώσεις ως παίκτης της Μοντερέι.
5: Y bueno, creo que ayudar a mis compañeros, al equipo de que pueda estar y sea protagonista del torneo.
3: Στον Ολυμπιακό η μεταγραφή του όσο ναυάγησε και οι ερυθρόλευκοι στρέφονται πλέον στην περίπτωση του Ντιέγκο Ρίκο για την θέση του αριστερού μπακ.
6: Μόνος του! Κάντο! Μόνος σου είσαι! Μόνος σου!
23: Κανείς δεν πρέπει να παίζει μόνος του. Ε, τι ε! Πάντα θέλαμε ένα συμπαίκτη στο παιχνίδι μας. Και τώρα παίζουμε με τη Superbet.
6: Παίζουμε!
23: Και βλέπουμε και προβλέπουμε. Με live betting και streaming. Συζητάμε και αναλύουμε στο Super Social. Μοιραζόμαστε. Μαθαίνουμε.
6: Μα...
23: σοπαίνουμε. Μαζί φωνάζουμε, γελάμε, πανηγυρίζουμε. Superbet, τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
1: Στο σημείο αυτό ολοκληρώθηκε κυρίες και κύριοι το βραδινό μαγκαζίνο του Sky 100,3. Ο Γιώργος Βαχνός ήταν στον ήχο, Έργυρο Γεμελιάρη στο τηλεφωνικό κέντρο, για γελική καρδιόλακα και Μαρία Γιώργαρη στην αρχισυνταξία. Στο μικρόφωνο ο Βασίλης Κουφόπουλος. Σε δευτερόλεπτα το δελτίο ειδήσεων 9 από τον Sky με την αγγελική καρδιόλακα και στη συνέχεια εκπομπή στιγμιότυπα.
24: Η ώρα είναι 9.

0: 100,3.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, δελτίο ειδήσεων στο μικρόφωνο η Αγγελική Καρδιόλακα. Σε κατάσταση συναγερμού τίθεται ο κρατικός μηχανισμός λόγω των εξαιρετικά επικίνδυνων καιρικών συνθήκων που αναμένονται αύριο για πρόκληση πυρκαγιάς. Χαρακτηριστική είναι η δήλωση του Υπουργού Πολιτικής Προστασίας Ευάγγελου Τουρνά, ο οποίος προειδοποίησε ότι τα χαρακτηριστικά του καιρού προσομοιάζουν με εκείνα που επικρατούσαν κατά τη φωνική πυρκαγιά στο Μάτι. Σύμφωνα με την πολιτική προστασία για αύριο προβλέπεται ακραίος κίνδυνος πυρκαγιάς κατηγορίας 5 σε Αττική, Βιωτή, Ευθυότιδα, Αργολίδα και Κορινθία. Αναμένεται να επικρατήσουν πολύ υψηλές θερμοκρασίες, ενισχυμένοι άνεμοι και ιδιαίτερα χαμηλά επίπεδα υγρασίας. Πολύ υψηλός κίνδυνος κατηγορίας 4 προβλέπεται και για αρκετές περιοχές της υπηρετικής και νησιωτικής χώρας. Οι υψηλές θερμοκρασίες αναμένεται να επηρεάσουν την ανατολική υπηρετική χώρα αύριο, με τις μέγιστες τιμές της να φτάνουν τους 41 με 42 και τοπικά 43 βαθμούς στη Θεσσαλία, την Ανατολική Στερεά και την Ανατολική Πελοπόννησο. Στην Αττική η θερμοκρασία θα φτάσει τους 40 με 41 βαθμούς Κελσίου. Επιποδός βρίσκονται το ΕΚΑΒ και το Εθνικό Σύστημα Υγείας, σύμφωνα με τον Υφυπουργό Υγείας Μάριο Θεμιστοκλέους, ο οποίος κάλεσε τους πολίτες, ιδιαίτερα όσους ανήκουν στις ευπαθείς ομάδες, να τηρούν τα μέτρα προστασίας. Εκτακτά μέτρα για την προστασία των εργαζομένων του ιδιωτικού τομέα τίθενται σε ίσχυ αύριο. Σύμφωνα με τη σχετική εγκύκλιο του Υπουργείου Εργασίας, καθίσταται υποχρεωτική η παύση υπαίθριων χειρονακτικών εργασιών από τη 1 το μεσημέρι ως τις 5 το απόγευμα στην Ανατολική Στερεά Ελλάδα, τη Θεσσαλία, την Ανατολική Πελοπόννησο και το σύνολο της Αττικής. Το μέτρο αφορά μεταξύ άλλων εργασίες σε τεχνικά και οικοδομικά έργα, εργοτάξια και ναυπηγοεπισκευαστικές ζώνες, καθώς και τη διανομή και μεταφορά προϊόντων με δίτροχα οχήματα και πατίνια. Σε περίπτωση παραβίασης της υποχρεωτικής παύσης, επιβάλλεται πρόστιμο ύψους 2.000 ευρώ για κάθε εργαζόμενο. Απαγόρευση κυκλοφορίας τίθεται σε ίσχυ από αύριο το πρωί ως το πρωί της Πέμπτης στη Θεσσαλονίκη, στο δάσος του Σέιξου, στις δασικές εκτάσεις Ωραιοκάστρου, Θέρμης και το δασόκτημα Πανοράματος, λόγω υψηλού κινδύνου εκδήλωσης πυρκαγιάς. Κλειστό για τους επισκέπτες θα παραμείνει αύριο το φαράγγι της Σαμαριάς στην Κρήτη λόγω των υψηλών θερμοκρασιών. Φωτιά έχει ξεσπάσει σε εγκαταλελειμμένο κτίριο κοντά στο Ολυμπιακό χωριό στη συμβολή των οδών Επταλόφου και Κίμης. Στο σημείο έχει μεταβεί ισχυρή πυροσβεστική δύναμη. Σε ύφεση είναι η φωτιά που ξέσπασε το μεσημέρι σε αγροτοβασική έκταση στο Αδάμι Επιδαύρου, χωρίς ενεργό μέτωπο. Είναι η φωτιά που εκδηλώθηκε στα βορίζια Ηρακλείου. Τέλος, στη χρήση ηλεκτρικών πατινιών από ανηλίκους κάτω των 17 ετών βάζει η τροπολογία που παρουσίασε στην Ολομέλεια της Βουλής ο αναπληρωτής Υπουργός Μεταφορών Γιώργος Κότσιρας, η οποία αναμένεται να ψηφιστεί σήμερα. Η νέα νομοθεσία επιβάλλει μεταξύ άλλων υποχρεωτική ασφάλιση για όλους τους χρήστες και αυστηρότερες κυρώσεις για την κυκλοφορία σε δρόμους με όριο ταχύτητας άνω των 50 χιλιόμετρων την ώρα. Επίσης, απαγορεύει την πώληση, εκμίσθωση και διάθεση ηλεκτρικών πατινιών σε ανηλίκους κάτω των 17. Δίωξη για απόπειρα ανθρωποκτονίας από πρόθεση άσκησου εισαγγελέας σε βάρος του 60χρονου για την επίθεση με μαχαίρι σε βάρος Ελληνοαμερικανών τουριστών το πρωί στην Ακρόπολη. Ο κατηγορούμενος έλαβε προθεσμία για να απολογηθεί την Πέμπτη. Καλά στην υγεία τους είναι οι δύο τουρίστες που δέχθηκαν την επίθεση. Τώρα, οι Ηνωμένες Πολιτείες δεν έχουν τελειώσει με το Ιράν, δήλωσε σήμερα ο Ντόναλντ Τραμπ, λίγες ώρες αφότου ο Αμερικανικός στρατός βομβάρδισε για 10η συνεχόμενη νύχτα Ιρανικές υποδομές. Παράλληλα, ο Τραμπ προειδοποίησε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες θα πλήξουν πολύ σύντομα την περιοχή που βρίσκεται το πυρηνικό οχυρό του Ιράν, κοντά στις εγκαταστάσεις εμπλουτισμού ουρανίου της Νατάνς, οι οποίες έχουν υποστεί σημαντικές ζημιές. Ανέφερε επίσης ότι η Ουάσιγκτον θα απαντήσει στην περίπτωση που οι Χούθοι επιχειρήσουν να μπλοκάρουν την ελεύθερη κυκλοφορία των εμπορικών πλοίων στην Ερυθρά Θάλασσα. Νωρίτερα, δύο τάνκερ που μεταφέρουν σαουδαραβικό πετρέλαιο με προορισμό την Κίνα και την Ινδία έκαναν αναστροφή στην Ερυθρά Θάλασσα και κατευθύνονται προς το Σουέζ μετά την προειδοποίηση των Χούθοι προς τις ναυτιλιακές εταιρείες να μην φορτώνουν ή ξεφορτώνουν σε λιμάνια της Σαουδικής Αραβίας, καθώς κινδυνεύουν να γίνουν στόχος επιθέσεων. Κυρίες και κύριοι, ολοκληρώνουμε το δελτίο μας με την πρόγνωση του καιρού. Μας ενημερώνει μετεωρολόγος του Sky, Χριστίνα Σούζη.
0: Στην Αττική αύριο Τετάρτη θα υπάρχει ηλιοφάνεια. Άνεμη δυτική, βορειοδυτική 4 με 6 μπόφορ και θερμοκρασία θα κυμανθεί από 25 έως 38 με 39 και τοπικά 40 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη αύριο, κυρίως το μεσημέρι και το απόγευμα, θα σημειωθούν τοπικές μπόρες, ίσως και παροδική καταιγίδα, η θερμοκρασία έως 35 βαθμούς. Γενικότερα, αύριο Τετάρτη, τοπικές βροχές ή μπόρες και σποραδικές καταιγίδες θα σημειωθούν κυρίως το μεσημέρι και το απόγευμα στην κεντρική, την Ανατολική Μακεδονία και τη Θράκη. Στην υπόλοιπη χώρα, γενικά έθριος καιρός. Οι άνεμοι θα πνέουν δυτική, βόρειο-δυτική 4 με 6 μποφόρ και τοπικά 7. Η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι στα ηπειρωτικά έως 39 με 40 και τοπικά 41 με 42 βαθμούς και στα νησιά έως 36 με 38 βαθμούς. Την Πέμπτη, στα ανατολικά ηπειρωτικά, στις Σποράδες και την Εύβοια, θα σημειωθούν τοπικές βροχές και πιθανώς μεμονωμένες καταιγίδες στην υπόλοιπη χώρα, γενικά έθριος καιρός. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι 4 με 5, στα πελάγη τοπικά 6 μποφόρ και πρόσκαιρα στο ανατολικό νότιο-ανατολικό Αιγαίο 7. Η θερμοκρασία θα σημειώσει πτώση σε όλη τη χώρα και θα κυμανθεί σε κανονικά για την εποχή επίπεδα. Τέλος, την Παρασκευή αναμένεται μεταβολή του καιρού με τοπικές βροχές και καταιγίδες σε περισσότερες περιοχές. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή περαιτέρω πτώση, κυρίως στα βόρεια. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
1: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Στο μικρόφωνο επιστρέφει ο Βασίλης Κουφόπουλος.

0: Καλησπέρα σας, στιγμιότυπα Sky 100,3, 9 και 11 πρώτα λεπτά. Θα είμαστε κυρίες και κύριοι με τα θερινά στιγμιότυπα μέχρι και τα μεσάνυχτα. 2-10-48-00-170-4 τηλεφωνικό κέντρο σταθμού. skyradio.gr η ιστοσελίδα. Περιμένουμε τα σχόλιά σας. Θα διατρέξουμε και απόψε τον τομέα της επιστήμης, σύγχρονης τεχνολογίας και της κυβερνοασφάλειας, τουλάχιστον κατά το πρώτο μέρος της εκπομπής. Υπενθυμίζω ότι ο Δημήτρης Γιατζόγλου απουσιάζει, απολαμβάνει τη θερινή του άδεια, οπότε είμαστε εδώ μαζί κυρίες και κύριοι μέχρι και τα μεσάνυχτα και περιμένουμε και τη δική σας συμμετοχή και συνδρομή. Όχι, δεν έχουμε ρομπότ απόψε, όχι ότι κουράζεται η Σοφία την οποία είχαμε χθες, αλλά προφανώς έχει και άλλες δουλειές και ασχολίες. Το ενδιαφέρον ήταν από τη χθεσινή εκπομπή ότι ακούσαμε για πρώτη φορά στον αέρα σε πρώτο χρόνο ένα ρομπότ να δημιουργεί στίχους από το πουθενά, να συνθέτει το τραγούδι και να το ερμηνεύει. Αυτό ήταν μια πραγματικά μια πολύ μεγάλη έκπληξη, κυρίες και κύριοι. Υπάρχουν και τα σχετικά reels στην ιστοσελίδα του Sky και στο TikTok. Μπορείτε να το δείτε και το ρεπορτάζ. Και την ίδια ώρα, πριν περάσουμε στους καλεσμένους, ένα μικρό σχόλιο. Την ίδια ώρα λοιπόν που συμβαίνουν αυτά, χρησιμοποιούμε τεχνητή νοημοσύνη στον κόλπο της Σούδας, δίπλα ακριβώς στην ναυτική βάση. Κατάφεραν δύο πλοία να συγκρουστούν. Το Έλυρος, που είναι επιβατικό οχηματαγωγό και έχει προγραμματισμένο δρομολόγιο απόπλου 10 η ώρα ακριβώς κάθε πρωί με κατεύθυνση από τη Σούδα προς τον Πειραιά, και ένα πλοίο κάργο το οποίο κατευθυνόταν προς την δεξιά πλευρά, προς το βάθος του κόλπου. Πώς έγινε αυτό με δύο μόλις πλοία σε έναν ήρεμο κόλπο που δεν υπάρχει καμία κίνηση? Είναι άξιο μνημόνευτο. Είναι από αυτά τα απίθανα που συμβαίνουν σε αυτή τη χώρα. Και πέρα από το απρόβλεπτο και το απίθανο, να θυμίσουμε ότι είναι το δεύτερο συμβάν μέσα σε ελάχιστο, μέσα σε ένα διάστημα 30 ημερών που γίνεται στην ΑΝΕΚ. Η ΑΝΕΚ που ανήκει σε ένα ευρύτερο σύστημα εταιριών με Blue Star και Attica Group. Το πρώτο ήταν όταν το πλοίο Κίσαμος, που εκτελεί παράλληλα τα δρομολόγια από Πειραιά προς Σούδα, στο λιμάνι του Σμήλου αναγκάστηκε ο πλοίαρχος να οδηγήσει το Κίσαμο στα βαθύ, διότι σταμάτησε να λειτουργεί η μηχανή, σταμάτησε να ηλεκτροδοτείται, και έτσι ώστε είναι η ερμηνεία των ειδικών να μην βγει το σκάφος έξω από το λιμάνι της Σμήλου ακυβέρνητο μέσα στη νύχτα. Το έφερε στα βαθύ ο πλοίαρχος στις 3 η ώρα το πρωί, και ενώ οι επιβάτες οι περισσότεροι κοιμούνται, για να μπορέσει να δώσει λύση, η οποία δόθηκε λίγο αργότερα. Αργά, πάρα πολύ αργά το μεσημέρι. Αυτά λοιπόν είναι αξιομνημόνευτα γεγονότα για μια χώρα η οποία είναι ναυτική, έχει τεράστιο στόλο, υπάρχει πολύ μεγάλη εμπειρία, αλλά εδώ συμβαίνουν και πράγματα τα οποία χρήζουν έρευνας. Γιατί πάνω απ' όλα τι είναι? Η ασφάλεια του πληρώματος των επιβατών της ναυσιπλοείας. Τα βασικά δηλαδή. Απόψε, μετά από αυτό το σχόλιο, συγχωρέστε με για τη διάρκεια του, είναι μαζί μας οι hackers της εκπομπής, με τους οποίους συνεργαζόμαστε καθ' όλη τη διάρκεια. Θα ήθελα να πάρετε το λόγο και να παρουσιαστείτε πρώτα, κυρίες.
1: Καλησπέρα από μένα. Είμαι η Νίκη Καταλαγαριανού. Ασχολούμαι με το cyber security κάποια χρόνια τώρα. Ναι. Cyber security analyst, threat intelligence. Ναι. Αυτά.
0: Δεχόμαστε πάρα πολλές απειλές ως χώρα και ως άνθρωποι?
1: Καθημερινά. Οι απειλές δεν σταματάνε.
0: Ναι.
1: Αυτό μας κρατά δυστυχώς ή ευτυχώς και στη δουλειά.
0: Ναι, χρειαζόμαστε πάντα τους ειδικούς.
1: Ναι, αυτή είναι η αλήθεια. Και αυτό, από το πρωί ως το βράδυ γίνονται απειλές, γίνονται επιθέσεις από μικρότερες έως μεγαλύτερες, από μικρές εταιρείες μέχρι πιο μεγάλες εταιρείες παγκοσμίως.
0: Πώς αποφασίσατε, κυρία Καταλαγαριανού, να ασχοληθείτε με αυτή την πολύ κρίσιμη ειδικότητα?
1: Μου φαινόταν ενδιαφέρον το πώς μπορούμε τελικά να προστατευτούμε από μια επίθεση. Και επειδή ακόμα όταν ξεκίνησα είχε αρχίσει να υπάρχει το cyber security στην Ελλάδα, αλλά όχι ιδιαίτερα, θεώρησα ότι ήταν κάτι το οποίο πρέπει με κάποιον τρόπο να εξελίξουμε. Οπότε αποφάσισα να μπω σε αυτό το κομμάτι και σιγά σιγά να κάνω ό,τι μπορούσα κι εγώ.
0: Και να τα δείτε όλα.
1: Τα βλέπουμε όλα.
0: Περίπου όλα. Κυρία Νίκη Καταλαγαριανού και ο έτερος προσκεκλημένος μας.
2: Καλησπέρα για μένα. Είμαι ο Κουκάρας ο Στέλιος. Είμαι συνεργάτης του ΝΑΤΟ, contractor και στα αγγλικά. Και τέλος πάντων.
0: Είμαι. Πώς είχα κάνει μια παρουσίαση στο Tech Academy, έτσι, με ψυχραιμία.
2: Ναι, contractor στο ΝΑΤΟ, λοιπόν. Έχω κάποια security clearances. Δουλεύω πάνω σε κάποια συγκεκριμένα project και έργα του ΝΑΤΟ, στη Μόνς του Βελγίου, ενίοτε και αλλού. Mm-hmm.
0: Δουλειά,
2: pretty much, ναι.
0: Πάνω στην τεχνολογία.
2: Εγώ ξεκίνησα από τα 14.
0: Από τα 14.
2: Ξεκίνησα να...
0: Τόσο μικρός, δηλαδή, Δευτέρα Γυμνασίου.
2: Δευτέρα Γυμνασίου. Τότε κατάλαβα ότι μου αρέσει η πληροφορική γενικά.
0: Ναι.
2: Ξεκίνησα να διαβάζω για προγραμματισμό. Έφτιαξα μια εφαρμογή σε Python τότε.
0: Python, χρόνια. Είχαν με δεινόσαυρους.
2: Εντάξει, ακόμα τα χρησιμοποιούν, αλλά ναι, με λίγες παραλλαγές.
0: Ναι.
2: Μετά έμαθα Pascal στο λύκειο τότε, στο τεχνικό λύκειο που πήγαινα. Και με χάκαραν βασικά. Μου χάκαραν το πρόγραμμα που είχα φτιάξει, χάκαραν και τον υπολογιστή μου, έπαθα σοκ, τρομοκρατήθηκα, λέω πώς θα κάνω αυτό το πράγμα. Πρέπει να μάθω να το κάνω κι εγώ και να προστατευτώ, αλλά και τότε στα 14 μου φάνηκε πολύ ενδιαφέρον. Οπότε,
0: στα 14 έγινε το hacking.
2: Στα 14.
0: Μάλιστα.
2: Ήμουν στα 14 και λέω πρέπει να το μάθω. Ασχολήθηκα μόνος μου, το έμαθα μέχρι ένα σημείο τουλάχιστον. Έπαιζα Capture the Flag, όπως λέμε. Έπαιζα κάποια κάποια παιχνίδια πάνω στο hacking και στο cyber security. Έμαθα κάποια πράγματα παραπάνω, το κυνήγησα, πήγα στο εξωτερικό πανεπιστήμιο.
0: Υπάρχει πανεπιστήμιο για hacking?
2: Υπάρχει πανεπιστήμιο το οποίο είναι στην ουσία για digital forensics και ethical hacking. Αυτό είναι το
0: okay.
2: Τίτλο του bachelor. Βρίσκεται στην Αγγλία, στο University of East London.
0: Ναι.
2: Συγκεκριμένα, ναι.
0: Πολύ χρηστική, πολύ χρήσιμη αυτή η πληροφορία.
2: Στην Ελλάδα υπάρχει μεταπτυχιακό στο cyber security πλέον.
0: Ναι.
2: Τότε δεν υπήρχε.
0: Σε κανονικό πανεπιστήμιο ή σε ιδιωτικό?
2: Σε κανονικό, στο Πανεπιστήμιο Πειραιά.
0: Ναι, κανονικό το κρατικό, ναι. Καταλαβαίνω, γιατί τα ιδιωτικά είναι ακόμη στα σμάργανα.
2: Σωστά.
0: Άρα έχουν δρόμο. Στο παπί, λοιπόν, στο λεγόμενο παπί υπάρχει μεταπτυχιακό.
2: Σωστά.
0: Cyber security.
2: Σωστά. Και υπάρχει ένας πολύ καλός καθηγητής, ο κ. Ξενάκης, ο οποίος είναι πρωτοπόρος σε αυτό στην Ελλάδα. Αυτό βασικά.
0: Και οπότε, στο ΝΑΤΟ πώς βρέθηκα?
2: Στο ΝΑΤΟ, επειδή μετά κατέληξα στην Εθνική Ομάδα Κυβερνοασφάλειας, στο ΓΕΘΑ. Μέσω μιας άσκησης που κάνανε, που λέγεται Πανόπτης.
0: Στον Πανόπτη, ναι.
2: Το κάνει κάθε χρόνο το Υπουργείο Άμυνας. Μέσω του Πανόπτη με βρήκανε, μπήκα στην Εθνική Ομάδα Κυβερνοασφάλειας με κάποια challenges, με κάποιες, ας πούμε.
0: Ως συνεργάτης, φαντάζομαι.
2: Ναι, εντάξει.
0: Όχι ως ένστολος.
2: Όχι, σαφώς.
0: Θα διευκρινίσουμε, γιατί οι άνθρωποι δεν τα γνωρίζουν όλα αυτά.
2: Σαφώς. Ως συνεργάτης.
0: Δεν πάτε δηλαδή 6 ώρα το πρωί στο Υπουργείο Εθνικής Άμυνας?
2: Όχι.
0: 10 ώρα διάλειμμα να πάρετε το γάλα κτλ. Όχι.
2: Ούτε μεταθέσεις είχα, εντάξει.
0: Ούτε μεταθέσεις.
2: Αυτό βασικά. Οπότε μπήκα στην Εθνική Ομάδα Κυβερνοασφάλειας, μάλλον. Μέσα από εκεί μετά έκανα κάποιες γνωριμίες, με βρήκε κάποιοι άνθρωποι κτλ. Και μου προτείναν αυτό. Ξεκίνησα contract, άνοιξα την εταιρεία μου, γιατί το ΝΑΤΟ μπορεί να συνεργάζεται με στρατιωτικούς, μπορεί να φέρει στρατιωτικούς. Αν δεν είσαι στρατιωτικός όμως, ο τρόπος για να συνεργαστεί το ΝΑΤΟ μαζί σου είναι στην ουσία να ανοίξει μια εταιρεία.
0: Ναι, κάπως. Ένα συμβόλαιο μεταξύ ανάμεσα στα δύο μέρη και να μπορούν οι άνθρωποι να...
2: Ακριβώς.
0: Ωραία. Πάμε να δούμε λίγο το πεδίο της καθημερινότητάς σας. Δηλαδή, Με πολύ απλά λόγια μας περιγράψετε το πρωί. Να δώσουμε το λόγο στην κυρία Καταλαγαριανού.
1: Ναι.
0: Ξυπνάτε το πρωί. Κοιτάτε την οθόνη.
1: Βλέπω, θα δω τα νέα, το τι έχει συμβεί, ναι. Τουλάχιστον για να γνωρίζουμε τα βασικά πράγματα πριν τη δουλειά.
0: Ναι.
1: Τώρα στη δουλειά.
0: Γενικά την επικαιρότητα ή και υπάρχει κάποια ιστοσελίδα.
1: Την επικαιρότητα που, του cyber security.
0: Μάλιστα, ναι.
1: Οτιδήποτε έχει να κάνει με επιθέσεις. Υπάρχουν και κάποιες εφαρμογές που μπορείς να μαζέψεις τα νέα από συγκεκριμένες πηγές που έχουν να κάνουν με cyber security. Οπότε βλέπεις κάθε πρωί τα βασικά που έχουν συμβεί, αντί να ψάχνεις γενικά τι συνέβη. Μετά από αυτό είναι η καθημερινότητα της δουλειάς, στις οποίες τώρα συνήθως είναι και ανάλογα τη θέση. Σε άλλες θέσεις μπορεί να ασχοληθείς με την άμυνα του οργανισμού, με συλλογή πληροφοριών που θα βοηθήσουν στην άμυνα του οργανισμού και στην παρακολούθηση των συστημάτων μιας εταιρείας, ώστε να εντοπιστούν πιθανές απειλές. Οπότε αυτά θα έλεγα ότι είναι...
0: Εσείς είστε περισσότερο στο τομέα των επιχειρήσεων?
1: Στον τομέα του security operations.
0: Ναι,
1: ναι. Ναι, δηλαδή
0: στην
1: παρακολούθηση των συστημάτων και στην προετοιμασία, ώστε να παρακολουθούνται τα συστήματα σωστά, να έχουμε τις σωστές πληροφορίες για να βγάζει αντίστοιχα και τις σωστές ενημερώσεις με το τι συμβαίνει.
0: Όταν λέτε άμυνα, τι εννοείται? Γιατί οι ακροατές μας και οι ακροατές μου μπορεί και να μην το γνωρίζουν. Άμυνα παίζουμε στο ποδόσφαιρο ή στο μπάσκετ.
1: Ωραία.
0: Δεν είναι κάτι τέτοιο.
1: Είναι άμυνα με τον τρόπο της. Δηλαδή έχουμε, με απλά λόγια, έχουμε έναν hacker ο οποίος θα κάνει την επίθεση, θα μπει σε κάποιο σύστημα,
0: θα πάρει στοιχεία.
1: Θα πάρει στοιχεία, οτιδήποτε, ή θα προσπαθήσει να πάρει στοιχεία. Ο σκοπός της άμυνας είναι, εάν καταρχήν να προετοιμάσει ώστε να μην φτάσει στο σημείο ο hacker να καταφέρει να πάρει κάτι, να υπάρχουν εμπόδια ανάμεσα σε αυτόν και στο οποιοδήποτε θύμα, είτε είναι μια επιχείρηση είτε είναι ένας απλός άνθρωπος. Οπότε προστασία για πρόληψη ουσιαστικά από το τι θα γίνει. Ή μετά άμυνα, okay, έγινε η επίθεση, πήρανε στοιχεία ή έχουν μπει μέσα σε ένα σύστημα. Τι θα κάνουμε για να τους βγάλουμε και για να κόψουμε την επιπλέον πρόσβαση. Οπότε...
0: Δεν τραβάτε την πρίζα.
1: Προστατεύουμε το δικό μας τέρμα με μία έννοια.
0: Αν κόψουμε την παροχή του ρεύματος, σταματάνε, εξακολουθούν να παίρνουν στοιχεία οι κακόβουλοι.
1: Εντάξει, μπορεί να μην πάρουν, αλλά δεν είναι η λύση.
0: Δεν είναι η λύση, έτσι.
2: Επειδή έχω και κάποιους...
0: Το απλοποιώ λίγο που καταλαβαίνετε, για να είναι κατανοητό στους ανθρώπους.
2: Επειδή έχω και κάποιους πελάτες, τέλος πάντων, που τους προσφέρω cyber security, as a service, σαν υπηρεσία. Κάποια στιγμή ένας πελάτης που, τέλος πάντων, μια ναυτιλιακή εταιρεία, με παίρνει τηλέφωνο στις 3 το ξημέρωμα και μου λέει, μάλλον μας χακάρανε. Και του λέω, πώς το κατάλαβες αυτό? Γιατί βλέπω κάτι κόκκινο στην οθόνη μου. Και λέω, μπορείς να μου τραβήξεις μια φωτογραφία? Too late, τράβηξα την μπρίζα. Του λέω, τι είναι τράβηξε την μπρίζα? Πήγα στο γραφείο και έκλεισα το γενικό. Okay.
1: Και δεν είναι η πρώτη περίπτωση, έχουμε ακούσει σαν αντίδραση.
0: Άρα υπάρχει, υπάρχει
2: αυτό.
0: Πάνω
2: στον πανικό που λες, θα κλειδωθούν όλα, τι θα κάνω. Κάνεις και κάποιες κινήσεις οι οποίες, αν δεν έχεις κάποιον αμόνιμο να σε συμβουλεύει ή τέλος πάντων. Γι' αυτό λέμε στο cyber security, στην κυβερνοασφάλεια, ότι καλό είναι να στηθεί το σύστημα σωστά, να έχεις έναν άνθρωπο ειδικό, όχι έναν που κάνει IT και cyber security, κάποιον που κάνει αποκλειστικά
0: μόνο
2: cyber security.
0: Μόνο αυτό.
2: Σωστά, επειδή είναι πολύ εξειδικευμένο πλέον, η τεχνολογία αλλάζει συνέχεια, κάθε μέρα έχουμε καινούργιες εξελίξεις και με το AI ειδικά κτλ. Διάβαζα προχθές ότι κάποιοι hackers, τέλος πάντων, κατάφεραν να χρησιμοποιήσουν κάποια προϊόντα AI, δεν θυμάμαι ακριβώς πια, με σκοπό να φτιάξουν ransomware. Με σκοπό δηλαδή να φτιάξουν έναν ιό ο οποίος κλειδώνει το σύστημα και σου ζητάει λύτρα. Θεωρητικά οι εταιρείες AI έχουν μέτρα ώστε να το αποτρέπουν αυτό το πράγμα. Οπότε ο hacker κατάφερε να διαπεράσει τα φίλτρα αυτά, να περάσει τα μέτρα αυτά, να φτιάξει το ransomware, να φτιάξει τον κακόβουλο ιό και κατά πάσα πιθανότητα και να μολύνει και εταιρείες έτσι. Δηλαδή.
0: Άρα δίπλα στη θέση του IT manager πλέον πρέπει να υπάρχει και ο ειδικός της κυβερνοασφάλειας.
2: Σωστά.
0: Δύο δουλειές σε μία.
2: Σωστά.
0: Είναι μία ξεχωριστή.
2: Ακριβώς.
1: Ξεχωριστά τμήματα ολόκληρα.
0: Ολόκληρα.
1: Με ομάδες
0: ναι.
1: πλέον.
2: Εξαρτάται και με το μέγεθος της εταιρείας.
0: Αλλά
2: ναι,
0: προφανώς.
2: Αλλά ξεχωριστοί άνθρωποι με ειδίκευση σε ξεχωριστά κομμάτια. Και πρέπει όταν χτίζεται ένα καινούριο σύστημα να συμβουλεύονται τον ειδικό ασφαλείας. Να παίρνουν το δικό του OK για το design, για τη λογική, για τη σχεδίαση, να υλοποιείται το σύστημα και αφού υλοποιηθεί να γίνεται ξανά τεστ. Mm-hmm. Ώστε στην περίπτωση που γίνει το κακό, να μην χρειάζεται να τραβήξει το γενικό, να έχει τον άνθρωπο που θα σε συμβουλέψει και θα έχει προβλέψει ήδη, θα έχει φτιάξει τις διαδικασίες, ώστε στην περίπτωση που γίνει κάτι να το αντιμετωπίσουμε.
0: Στην περίπτωση δηλαδή που ο κακόβουλος hacker μπει, καταφέρει να τρυπώσει τα συστήματα και να πάρει δεδομένα.
2: Σωστά. Δεν υπάρχει το 100% ασφάλεια. Δηλαδή δεν υπάρχει σε καμία περίπτωση πιθανότητα να καταφέρεις να ασφαλίσεις τα συστήματα τόσο πολύ, ειδικά σε μεγάλους οργανισμούς, που να μην μπορεί να μπει κανένας με κανένα τρόπο. Πάντα υπάρχει ένα κενό ασφαλείας. Είτε λέγεται σύστημα, είτε λέγεται άνθρωπος, είτε λέγεται το οτιδήποτε. Ναι. Έτσι. Αυτό που προσπαθείς να κάνεις είναι να το φτάσεις σε ένα σημείο ώστε να κάνεις τη ζωή του hacker, ας πούμε, κουραστική, να βαρεθεί και να ασχοληθεί με κάτι άλλο.
0: Και μπορεί να εντοπιστεί εκείνη την ώρα.
2: Εξαρτάται. Κάποιες φορές ναι, κάποιες φορές όχι. Εκεί αυτό εξαρτάται με την εξειδίκευση των ανθρώπων που έχεις στην εταιρεία σου και με τα συστήματα που έχεις. Γιατί και τα συστήματα κοστίζουν, θέλει μια
0: προφανώς.
1: Με το πόσο είναι ικανός ο hacker από την άλλη πλευρά.
0: Σωστά.
1: Και πόσο.
2: Σωστά.
1: Πόσα χρήματα έχει από πίσω του, γιατί υπάρχουν και διαβαθμίσεις από τον πιο απλό που απλά θα παίξει μέχρι κάποιον ο οποίος θέλει να βγάλει χρήματα. Κάποιον ο οποίος έχει κάποιο λόγο να θέλει να κάνει την επίθεση και μετά και ολόκληρα γκρουπ που τους υποστηρίζουν κράτη.
0: Ναι. Εκείνη λοιπόν είναι, γίνεται μια ανάθεση κατέργο, δηλαδή οργανωμένα χτυπάνε.
1: Ναι, έχουν στόχο συγκεκριμένα τα critical infrastructure που λέμε, τις υποδομές οι οποίες είναι βασικές για κάποια χώρα και τους δίνουν δουλειά ότι...
0: Δώστε μας ένα παράδειγμα. Ένα παράδειγμα υποθετικό. Ποιες είναι οι κρίσιμες υποδομές?
1: Κρίσιμες υποδομές, ενέργεια, ηλεκτρικό ρεύμα, νερό, αεροδρόμια.
2: Σωστά.
0: Και τα αεροδρόμια.
1: Ναι.
2: Τα δηληστήρια.
1: Τα δηληστήρια. Τι μπορεί να ξεχνάω.
2: Κυρίως αυτά.
1: Και σε ιδιωτικό τομέα, εντάξει.
2: Ό,τι είναι κρίσιμο στην ουσία για τη λειτουργία του κράτους. Τράπεζες. Στην ουσία υπάρχουν τα APT groups, όπως τα λέμε στα αγγλικά. Τώρα στα ελληνικά δεν ξέρω, αλλά στα αγγλικά λέγονται Advanced Persistent Threat.
0: Ναι.
2: Στην ουσία είναι το εξελιγμένο... Εξελιγμένες
1: και επίμονες απειλές.
2: Μπράβο, εξελιγμένες και επίμονες απειλές, τα οποία είναι groups, είναι οι ομάδες από hackers, κυρίως υποστηριζόμενες από διάφορα κράτη, state sponsored που λέμε, είτε από την Κίνα, από τη Ρωσία, από το Ιράν, από οποιαδήποτε χώρα, δεν έχει σημασία, που έχουν σαν στόχο να πάρουν πρόσβαση για να αντλήσουν κυρίως πληροφορίες ή να κάνουν εσπιονάζ, να καταστρέψουν δηλαδή υποδομές. Για να μην μπορούν να χρησιμοποιηθούν μετά από τον αντίπαλο για...
0: Μετά τους δομηθήσουν, μπορούμε να δούμε, να θυμηθούμε ορισμένα παραδείγματα χτυπημάτων εντός Ευρωπαϊκής Ένωσης ή και εντός Ελλάδος, αν έχουν υπάρξει.
2: Έχουν υπάρξει.
0: Μας τα πει όλα τώρα.
2: Κοιτάξτε, ναι. Έχουν υπάρξει σε αεροδρόμια, έχουν υπάρξει σε νοσοκομεία, που και τα νοσοκομεία είναι στην ουσία critical infrastructure. Mm-hmm. Έχουν υπάρξει σε αρκετές υποδομές, υπάρχουν συνέχεια τώρα συγκεκριμένο να θυμηθώ.
0: Μην το θυμηθείτε τώρα.
1: Όχι συγκεκριμένο παράδειγμα.
0: Μην το θυμηθείτε τώρα, γιατί έρχονται οι τίτλοι των ειδήσεων.
1: Ωραία.
0: Το Sky 100,3 με την Αγγελική Καρδιόλογα και συνεχίζουμε στον τομέα της κυβερνοασφάλειας.
3: Η Πολιάνα και το παιχνίδι της χαράς. Ένα διαμάντι της παγκόσμιας παιδικής λογοτεχνίας που έγινε θέατρο για μικρούς και μεγάλους. Η Πολιάνα και το παιχνίδι της χαράς. Ένα παιχνίδι που μπορεί να κατακτήσει ολοκληρωτικά τις καριές μικρών και μεγάλων. Η Πολιάνα ταξιδεύει σε όλη την Ελλάδα.
4: Προπόληση εισιτηρίων ticketservices.gr.
3: Με πολύ αγάπη και σεβασμό για τα παιδιά.
5: Χορηγός επικοινωνίας Sky 100,3.
6: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
1: Σε κατάσταση συναγερμού τίθεται ο κρατικός μηχανισμός λόγω των εξαιρετικά επικίνδυνων καιρικών συνθήκων που αναμένονται αύριο για πρόκληση πυρκαγιάς. Χαρακτηριστική είναι η δήλωση του Υπουργού Πολιτικής Προστασίας Ευάγγελου Τουρνά, ο οποίος προειδοποίησε ότι τα χαρακτηριστικά του καιρού προσομοιάζουν με εκείνα που επικρατούσαν κατά τη φωνική πυρκαγιά στο Μάτι. Σύμφωνα με την πολιτική προστασία, για αύριο προβλέπεται ακραίος κίνδυνος πυρκαγιάς κατηγορίας 5 σε Αττική, Βιωτή, Ευθυότιδα, Αργολίδα και Κορινθία. Υψηλές θερμοκρασίες αναμένεται να επηρεάσουν την ανατολική πυρωτική χώρα αύριο, με τις μέγιστες τιμές της να φτάνουν τους 41 με 42 και τοπικά 43 βαθμούς στη Θεσσαλία, την Ανατολική Στερεά και την Ανατολική Πελοπόννησο. Στην Αττική η θερμοκρασία θα φτάσει τους 40 με 41 βαθμούς Κελσίου. Επιποδώς βρίσκονται το ΕΚΑΒ και το Εθνικό Σύστημα Υγείας. Εκτακτά μέτρα για την προστασία των εργαζομένων του ιδιωτικού τομέα τίθενται αύριο σε ισχύ με απόφαση του Υπουργείου Εργασίας. Καθίσταται υποχρεωτική παύση πέθριων χειρονακτικών εργασιών από τη 1 το μεσημέρι ως τις 5 το απόγευμα στην Ανατολική Στερεά, τη Θεσσαλία, την Ανατολική Πελοπόννησο και το σύνολο της Αττικής. Απαγόρευση κυκλοφορίας τίθεται σε ισχύ από αύριο το πρωί ως το πρωί της 5ης στη Θεσσαλονίκη, στο δάσος του Σέιξου, στις δασικές εκτάσεις Ωραιοκάστρου, Θέρμης και το δασόκτημα Πανοράματος λόγω υψηλού κινδύνου εκδήλωσης δασικής πυρκαγιάς. Κλειστό για τους επισκέπτες θα παραμείνει αύριο το φαράγγι της Αμαριάς στην Κρήτη. Οι Ηνωμένες Πολιτείες δεν έχουν τελειώσει με το Ιράν, δήλωσε σήμερα ο Ντόναλντ Τραμπ. Προειδοποίησε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες θα πλήξουν πολύ σύντομα την περιοχή που βρίσκεται το πυρηνικό οχυρό του Ιράν, κοντά στις εγκαταστάσεις εμπλουτισμού ουρανίου της Νατάνς, οι οποίες έχουν υποστεί σημαντικές ζημιές. Και ο καιρός, γενικά έθριος αύριο στην Αττική έως 40 και τοπικά 41 βαθμούς, η θερμοκρασία στην Αθήνα έως 35 στη Θεσσαλονίκη.

0: Στιγμή ότι Πασκάη 100,3, 10 παρά 25 πρώτα λεπτά. Και τα σταθερινά στιγμιότυπα, κυρίες και κύριοι, έχουν περάσει στον τομέα της κυβερνοασφάλειας, συζητώντας με τους ανθρώπους που καθημερινά αντιμετωπίζουν τα προβλήματα, με τους ανθρώπους που γνωρίζουν ή προσπαθούν να βρουν τις λύσεις και τις απαντήσεις. Και έχουμε μια ερώτηση από έναν ακροατή, ο οποίος λέει, ο Κώστας λέει, πόσο εύκολο κάποιος είναι να χακάρει ένα σύστημα χωρίς τον ανθρώπινο παράγοντα. Αν ενημερώνω τα πάντα και ο εξοπλισμός είναι σύγχρονος, κύριε Καταλαγαριανού, δεν ξέρω αν είναι κατανοητή η ερώτηση.
1: Χωρίς τον ανθρώπινο παράγοντα.
0: Ναι, αν δηλαδή είναι αυτοματοποιημένο.
1: Με το AI, όπως έλεγε προηγουμένως ο Στέλιος, μπορούν να προετοιμαστούν οι επιθέσεις, μπορούν να ετοιμαστούν πακέτα κακόβουλων λογισμικών για να γίνει η επίθεση. Νομίζω ότι μπορεί να χρησιμοποιηθεί μέχρι κάποιο σημείο.
0: Ναι. Άρα πάντα χρειάζεται ο ανθρωπίνος παράγοντας. Πάντα
1: ναι,
0: πρέπει να είναι κάποιος
1: μπορεί...
0: απάνω. Όχι.
2: Όχι.
0: Όχι. Φωνία εδώ για να βγει.
1: Όχι, γι' αυτό λέω μέχρι κάποιο σημείο, ότι εξαρτάται την επίθεση και το στόχο και το σύστημα.
2: Σε γενικές γραμμές υπάρχουν κάποια κενά ασφαλείας, τα οποία είναι τα zero days. Είναι κενά ασφαλείας τα οποία δεν τα γνωρίζουν οι εταιρείες, είτε είναι η Apple, Microsoft ή οτιδήποτε, δεν έχει σημασία. Δεν τα γνωρίζουν και μπορεί στην ουσία κάποιος κακόβουλος hacker, αν τα ανακαλύψει αυτά ή τα αγοράσει αυτά, γιατί είναι και πανάκριβα, μπορεί στην ουσία να τα εκμεταλλευτεί με σκοπό να πάρει πρόσβαση σε ένα σύστημα, όσο και αν νομίζουμε πως είναι up to date. Δηλαδή, ακόμα και αν νομίζουμε πως έχουμε ένα σερβερ, ο οποίος είναι... με όλες τις καινούργιες αναβαθμίσεις, καινούργιο hardware, καινούργια όλα τα πάντα, και δεν υπάρχει άνθρωπος, κάπως μαγικά φτιάχτηκε αυτό το σύστημα από μόνο του, και πάλι κατά πάσα πιθανότητα θα έχει κάποιο κενό ασφαλείας, το οποίο δεν θα το έχουμε ανακαλύψει εμείς, κάποια υπηρεσία όμως ή κάποιος hacker θα το έχει ανακαλύψει και μπορεί να το εκμεταλλευτεί. Αλλά σίγουρα είναι πιο δύσκολο, έτσι, αλλά και πάλι γίνεται, είναι εφικτό. Δεν υπάρχει κάτι το οποίο είναι unhackable, κάτι που δεν χακάρεται.
0: Άρα είναι μια διελκυστίδα. Μπρος πίσω, κανείς δεν κερδίζει.
1: Ναι,
0: ακριβώς. Δεν σε στρεσάρει αυτή η διαδικασία?
2: Συνηθίζεις.
0: Συνηθίζεις να είσαι στο...
2: Συνηθίζεις στις επάλξεις. Δηλαδή...
0: Και όταν ο πελάτης είναι από πάνω και λέει κινδυνεύω, χάνω τα αρχεία μου.
2: Έχει τύχει να με πάρουν τηλέφωνο πρωτοχρονιά, Χριστούγεννα, Πάσχα, να σου βγάζω αρνί και να έχω το λάπτοπ από δίπλα και να... Δηλαδή...
1: Δεν σταματάνε, δεν κάνουν διακοπές οι επιτιθέμενοι, δεν λένε καθίστε λίγο τα Χριστούγεννα.
2: Ίσα ίσα στις διακοπές...
0: Όταν πέφτουν αυξάνονται, το χαλαρώνεται, δεν υπάρχει χαλάρωση.
2: Αυξάνονται και επιθέσεις.
0: Ναι. Μπορούμε να δούμε κάποιες πολύ γνωστές επιθέσεις, να τις θυμηθούμε, Νίκη. Στην εντός Ευρωπαϊκής Ένωσης, που δημιούργησαν αίσθηση.
1: Ναι, ήταν από τις πιο γνωστές το τελευταίο διάστημα, δεν θυμάμαι ακριβώς πότε, ήταν μια επίθεση στην εντός Ευρωπαϊκής Ένωσης, στην F5, η οποία βρίσκεται και εντός και εκτός, είναι η αλήθεια. Στην Ευρωπαϊκή Ένωση την ίδια... Μία περίπτωση στην οποία είχαν διαρρεύσει κάποια δεδομένα μετά από επίθεση που ήταν, δεν θυμάμαι, σε κάποιο τμήμα της Κομισιόν. Τώρα θα σας γελάσω, δεν θυμάμαι ακριβώς που ήταν. Είχαμε μιλήσει σε προηγούμενη κουμπή κιόλας γι' αυτό. Πέρα από αυτά, δεν μου έρχεται κάτι χαρακτηριστικό αυτή τη στιγμή, αλλά γίνονται συνέχεια.
0: Συνέχεια. Ναι. Συνήθως πίσω από αυτές τις επιθέσεις είναι Ρωσία, Κίνα, Ιράν.
1: Από όλα.
2: Εξαρτάται το στόχο.
1: Τώρα, ας πούμε, σε αυτό το διάστημα σίγουρα υπάρχουν πολύ περισσότερες επιθέσεις σε εταιρείες που ασχολούνται με πετρέλαιο.
0: Ναι.
1: Λόγω και πολύ του πολέμου.
0: Προφανώς.
1: Αυξήθηκε από όταν ξεκίνησε ο πόλεμος και φυσικά η κάθε πλευρά στοχεύει τις εταιρείες πετρελαίου για δικούς τους σκοπούς.
0: Και οι επικοινωνίες με τα πλοία είναι καθοριστικές, άρα πρέπει να υπάρχουν εξελιγμένα τα συστήματα προστασίας.
2: Γενικά, επιθέσεις γίνονται συνέχεια για λόγους κυρίως νομικούς και για να μην μπλέξουμε, που λένε.
0: Ναι.
2: Πολλές εταιρείες δεν το ανακοινώνουν. Γιατί άμα ανακοινώσεις ότι σε έχουν χακάρει, μετά έρχεται η αρχή προστασίας προσωπικών δεδομένων και άλλοι ανεξάρτητοι τέλος πάντων οργανισμοί κτλ. Και σου ζητάνε τα ρέστα. Σου λένε γιατί, πώς, πού. Ναι. Και πρέπει να αποδείξεις.
0: Αν όμως είναι μεγάλη εταιρεία, πρέπει να το κάνει. Δηλαδή, θυμάμαι μία η οποία δήλωσε ότι έπεσε, δέχθηκε επίθεση. Ήταν μια εταιρεία που ασχολείται με καφέδες. Mm. Η οποία το σύστημά της διαλύθηκε.
2: Ναι.
0: Δεν το εισαγωγικό. Δεν ξέρω αν είναι ακριβής ο τίτλος, αλλά τα δεδομένα. Ναι. Παραδέχτηκε ότι χάθηκαν τα δεδομένα των πελατών.
2: Κοιτάξτε, υπάρχουν πολλές εταιρείες και στην Ελλάδα ακόμα, μέσα στο 25 και μέσα στο 26, που έχουν πέσει θύματα επιθέσεων. Εμείς τις γνωρίζουμε γιατί είμαστε στο χώρο και γιατί πρέπει να τις γνωρίζουμε. Αλλά γενικά δεν έχουν ανακοινώσει οι ίδιες οι εταιρείες ότι έχουν πέσει θύματα.
0: Αυτό είναι ωραίο ρεπορτάζ, δηλαδή. Πάντως,
2: ναι, εντάξει.
0: Ποια εταιρεία έχει χτυπηθεί.
2: Ναι,
0: είναι μια άγνωστη δισογραφία.
2: Είναι, ναι.
0: Συγγνώμη τώρα, δηλαδή.
2: Είναι ενδιαφέρον.
0: Ειδήσεις κρυμμένες.
2: Πάντως και στο δημόσιο τομέα, ας πούμε, έχουν πέσει πολλοί οργανισμοί.
0: Πάμε τώρα εδώ στην ουσία. Στην Ελλάδα.
2: Στην Ελλάδα, σωστά. Ναι.
0: Πάμε στα δύσκολα στα δύσκολα.
2: Παλιά είχε δεχτεί επίθεση DDoS η Βουλή, π.χ. και είχαν πέσει τα συστήματα όλα. Είχε δεχτεί επίθεση DDoS η ΕΙΠ, η Εθνική Υπηρεσία Πληροφοριών, και είχαν πέσει επίσης τα συστήματα, τα δημόσια.
0: Η επίθεση αυτή την είναι website.
2: DDoS. Σωστά.
0: Θα εξηγήσουμε λίγο, γιατί
2: σωστά.
0: Συγγνώμη, δεν το.
2: Σωστά.
0: Νίκη.
1: Όταν ουσιαστικά αυξάνουν σκόπιμα την κίνηση

0: πήγε και αγόρασε ένα σύστημα αντίτιντος, δηλαδή κατά της συγκεκριμένης επίθεσης, με σκοπό να αμυνθεί αυτών των επιθέσεων. Και έκτοτε δεν έχει...
1: Ναι, άρα αυτές είναι απλές επιθέσεις. Δεν είναι...
0: Σωστά.
1: Στις ιστοσελίδες είναι κάτι που μπαίνει μέσα βαθιά στο σύστημα.
0: Στην ουσία στέλνεις κίνηση προς ένα σερβερ, ο σερβερ αυτός δεν μπορεί να ανταπεξέλθει, οπότε πέφτει. Το σύστημα αυτό τι κάνει, στην ουσία δέχεται την κίνηση αυτή και τη φιλτράρει. Κάπως έτσι πάνω κάτω.
1: Μάλιστα. Πιο κρίσιμες επιθέσεις που μπορούμε να τις πούμε, είναι ευρύτερα γνωστές.
2: Όχι πρόσφατη, αλλά δεν θυμάμαι σε ποια εταιρεία είναι που είχε goodies και τα λοιπά. Γνωστή ήταν αυτή η επίθεση που είχε γίνει ransomware και χρειαζόταν... δεν θυμάμαι κάτι άλλο.
1: Από ό,τι καταλαβαίνω, όλοι είναι πιθανοί στόχοι.
0: Σωστά.
1: Άρα χρειάζεται να υπάρχει ένα βάθος και στο δημόσιο τομέα και στον ιδιωτικό.
0: Σωστά. Κοιτάξτε, το δημόσιο έχει... Ο ιδιωτικός τομέας κάνει κάποια βήματα, ειδικά πλέον με όλους τους κανονισμούς. Έχουμε πολλούς κανονισμούς που έρχονται από την Ευρωπαϊκή Ένωση, οπότε θέλουμε δεν θέλουμε...
1: Είμαστε
0: υποχρεωμένοι να τους στηρίξουμε. Κάποιοι από αυτούς είναι τον DORA, τον NIS2... όσοι είναι στον τομέα το ξέρουν και κουνάνε το κεφάλι αυτή τη στιγμή. Γιατί έχει πολλές απαιτήσεις και γιατί από εκεί πέρα που δεν υπήρχε τίποτα ξαφνικά σου λέει ότι φίλε πρέπει να έχεις κάποια πράγματα και τα πράγματα που πρέπει να έχεις είναι αυτά και επειδή είναι strict και είναι δηλαδή πολύ σκληρό στις απαιτήσεις του και άμα δεν τα τηρήσεις και σε πιάσουν το πρόστιμο είναι πάρα πολύ μεγάλο. Δεν θυμάμαι ακριβώς το πρόστιμο, πάει με βάση το τζίρο πάντως.
1: Των
0: επιχειρήσεων, οπότε είναι μεγάλο. Το ίδιο ισχύει και για το δημόσιο, αλλά το δημόσιο λειτουργεί με άλλους ρυθμούς γενικά.
1: Δηλαδή.
0: Άλλο,
1: δηλαδή τα δεδομένα μας υποστατεύονται. Ένα είναι πολύ απλή ερώτηση. Δηλαδή στο γενικά, OpenGAV που είναι.
0: Σωστά. Εντάξει. Γενικά ναι.
1: Γιατί ακούμε πάρα πολλά και που έχουμε πολλούς πανηγυρισμούς και πώς έγινε το ένα και πώς έγινε το άλλο και βάζεις μια φορά τα στοιχεία σου. Αυτά τα στοιχεία που τα βάζουμε μια φορά. Κάποιος μπορεί να τα συγκεντρώσει και να τα πάρει. Έχει γίνει κάτι τέτοιο?
0: Δεν έχει γίνει κάτι το οποίο να είναι γνωστό τουλάχιστον. Το εθνικό CERT, το οποίο είναι στην ουσία είναι οργανισμός, η ομάδα ας το πούμε, που είναι υπεύθυνη για να διαφυλάξει τα δημόσια τα δεδομένα, να κάνει δηλαδή cyber security για το δημόσιο που λέμε. Η συγκεκριμένη η ομάδα λοιπόν έχει αναπτυχθεί, έχει προσλάβει κόσμο, έχουν βγάλει κάποια RFPs, προς τα ελληνικά, κάποιες αιτήσεις για να αγοράσουν λογισμικά και hardware κτλ. Κτλ. Με σκοπό να αναπτύξουν τις δυνατότητές τους τον τελευταίο καιρό αυτά, από το 2023-2022 και μετά. Οπότε δεν είμαστε όπως ήμασταν παλιά, έχουμε κάνει κάποια βήματα, παρόλα αυτά πάντα στο cyber security είναι το κυνήγι γάτας και ποντικού που λέμε, δηλαδή πάντα πρέπει να προχωράς μπροστά.
1: Άρα
0: και να
1: εξελίσσεται η τεχνολογία πάντα.
0: Ακριβώς.
1: Αυτό σημαίνει ότι και οι δύο πλευρές πρέπει να είναι διαρκώς προετοιμασμένες.
0: Ακριβώς.
1: Θέλει να σε χτυπήσει και ο άλλος που θέλει να μηνθεί.
0: Σωστά. Το θέμα με το δημόσιο είναι ότι όταν είσαι μείον 10, για να πας στο μηδέν, κάνεις κάποια πράγματα, okay. Το κενό που έχεις να καλύψεις όμως είναι πιο μεγάλο. Οπότε πρέπει να είσαι πιο γρήγορος, οπότε πρέπει να έχεις πιο μεγάλο κεφάλαιο.
1: Καταλαβαίνω, αλλά
0: είναι που στην ουσία...
1: Ωραία, να το πούμε διαφορετικά. Διάφορες υπηρεσίες μπήκανε στην διαδικασία της ψηφιακής τους καταγραφής των δεδομένων.
0: Σωστά.
1: Και παρέχουν πλέον και αντίστοιχες υπηρεσίες. Αυτά δεδομένα όμως μπορεί να τα δει και ο αντίπαλος, δηλαδή. Κτηματολόγιο.
0: Ναι. Κοιτάξτε, στο. Ναι.
1: Δηλαδή, μπορεί να είναι όλοι σε αυτό το ίδιο επίπεδο προστασίας.
0: Δεν είναι όλοι οι οργανισμοί.
1: Και υπάρχει ένα πίστοπο, υπάρχει μια διαδικασία αξιολόγηση που να λέει ότι το Υπουργείο Υγείας έχει 10.
0: Γενικά γίνονται τεστ. Γίνονται δηλαδή penetration test, όπως λέμε. Ναι. Τα penetration test είναι έλεγχος ασφάλειας. Έλεγχος δηλαδή.
1: Ποιοι τα κάνουν?
0: Τα κάνουν είτε οι ίδιοι οι οργανισμοί με προσωπικό που έχουν προσλάβει. Mm-hmm. Είτε τα κάνουν ιδιωτικές εταιρείες που έχουν σύμβαση με το δημόσιο. Γενικά το security έχει μπει στο δημόσιο, αλλά έχει μπει με βάση την κρισιμότητα του κάθε οργανισμού. Mm-hmm.

0: κρισιμότητα έχει π.χ.
1: Γι' αυτό χρησιμοποιεί το κτηματολόγιο, γιατί εντάξει.
0: Ναι,
1: όρατα πολλά από τα δεδομένα.
0: Άλλη κρισιμότητα έχει το κτηματολόγιο και η ΑΔΕ. Άλλη κρισιμότητα έχει. Κάτι άλλο. Τώρα δεν μου έρχεται κάτι, αλλά.
1: Ναι, πάει καταλαβαίνω, υπάρχει μια αξιολόγηση.
0: Την κρισιμότητα, μπράβο. Η κάθε υπηρεσία. Και επίσης το κτηματολόγιο δεν διαχειρίζεται όλο το κτηματολόγιο ευαίσθητα στοιχεία. Κάποιες ομάδες εντός του κτηματολόγιου διαχειρίζονται πιο ευαίσθητα. Οπότε αυτοί έχουν πιο security, ας το πούμε.
1: Μια ερώτηση που ίσως να υποθέσετε ότι είναι χαζή είναι τι γίνεται με τους Δήμους και με την περιφέρεια.
0: Εκεί,
1: δηλαδή, ναι. Και εκεί έχουμε τα στοιχεία μας. Δηλαδή, κάπου είμαστε κάπου στο νομό Κυκλάδων, στο Δήμο Νάξου. Έχουμε δώσει τα στοιχεία μας και εκδίδεται ένας λογαριασμός νερού.
0: Ναι,
1: έχουν όλα τα δεδομένα. Εκεί, ας πούμε, γενικά μιλώντας στην περιφέρεια, στους Δήμους, υπάρχει κάποια οργάνωση.
0: Οι ίδιοι Δήμοι δύσκολα.
1: Δύσκολα.
0: Ως και
1: συγγνώμη, αυτό όμως πάντως είναι θέση εργασίας.
0: Είναι θέση εργασίας.
1: Καινοτομία θέση εργασίας, προσωπικό υψηλά εξειδικευμένο. Άρα οι άλλοι που φεύγουν, γιατί εδώ υπάρχει ένα ζήτημα, λένε γιατί φεύγουν και γιατί πάνε σε ζώνη. Πάνε σε ζώνη γιατί οι άνθρωποι τώρα δουλεύουν και κάνουν τους σερβιτόρους και τις σερβιτόρες, γιατί δεν μπορούν να βρουν δουλειά. Ενώ ταυτόχρονα καταλαβαίνουμε ότι υπάρχει τεραστίων διαστάσεων κενό.
0: Το πρόβλημα εδώ όμως είναι ότι για ποιο λόγο να μην πάω σε μια ιδιωτική εταιρεία, γιατί να μην φύγω έξω, ή γιατί να μην δουλεύω από την Ελλάδα για έξω και να δουλεύω με τους μισθούς του δημοσίου στο ελληνικό δημόσιο. Με τις συνθήκες του ελληνικού δημοσίου. Δηλαδή. Εκεί πρέπει και το δημόσιο να το σκεφτεί αυτό και να το δουν ξανά, να το δουν ξανά τουλάχιστον στο Υπουργείο Ψηφιακής Πολιτικής, Ψηφιακής, δεν θυμάμαι.
1: Ναι, αυτό. Και τεχνητής νοημοσύνης, αυτό, και παιδείας.
0: Για ποιο λόγο λοιπόν, δηλαδή να το δουν πιο ζεστά και να πούνε ότι ειδικά στο συγκεκριμένο κομμάτι, ειδικά στο cyber security, οι μισθοί, δηλαδή
1: είναι,
0: όλα τα δημόσια.
1: Να το ρωτήσω, αλλά
0: αν ξεκινήσει κάποιος αυτή τη στιγμή στον χώρο του cyber security στην Ελλάδα σε ελληνική εταιρεία, όχι στο δημόσιο, γιατί δεν γνωρίζω για το δημόσιο, αλλά για ελληνική εταιρεία στον ιδιωτικό τομέα, ξεκινάει το λιγότερο 1000 ευρώ καθαρά το μήνα. Που είναι, με ένας μισθός.
1: Για τόσο άγχος, για επί 7.
0: Δεν ξεκινάς με αυτή τη θέση. Δεν ξεκινάς με το να έχεις άγχος για όλη την υποδομή. Ξεκινάς.
1: Μέσα στο
0: σιγά σιγά.
2: Με τα βασικά.
0: Ναι, με τα βασικά. Υπάρχουν και πιο. Δηλαδή, ξεκινάς με θέση αναλυτή δεδομένων, ας πούμε, για το cyber security και μετά προχωράς. Αλλά έχεις την ευελιξία ότι μπορείς να εργαστείς σε πολλές εταιρείες από το σπίτι. Μετά τον COVID. Αυτό έχει μπει σε πάρα πολλές εταιρείες.
1: Να μεταφέρεις και το άγχος στο σπίτι.
0: Εντάξει. Εξαρτάται. Πρέπει να. Κοιτάξτε, γενικά στο κομμάτι αυτό πρέπει να μάθουμε να διαχειριζόμαστε το άγχος μας. Το cyber security. Και πρέπει.
2: Το μαθαίνεις αυτό από την πρώτη θέση που μπαίνεις.
0: Ναι, γενικά το μαθαίνεις. Αλλά πρέπει να μάθεις να διαχειρίζεις λίγο το άγχος σου. Πέρα με αυτού. Δηλαδή έχεις την ευθύνη για συγκεκριμένα συστήματα, όχι για τα πάντα όλα.
1: Τώρα που. Τα ονόματά σας έχουν γίνει ευρύτερα γνωστά. Αυτό σας επηρεάζει καθόλου?
0: Το ότι έχουν γίνει γνωστά τα ονόματά μας. Ξέρω εγώ.
1: Δεν είναι.
0: Όχι, δεν νομίζω.
1: Στον κόσμο των hackers πάντως είστε γνωστοί, ενώ παρά έξω.
0: Ναι. Στον χώρο των hackers αναγκαστικά είμαστε γνωστοί.
1: Γιατί είστε με την πλευρά των καλών.
0: Γιατί είμαστε με την πλευρά των καλών και γιατί ο κόσμος των hackers, ειδικά στην Ελλάδα, είναι μικρός. Δηλαδή, πώς? Η αγορά είναι μικρή. Ναι. Είναι περίπου, μπορεί να πω πολλούς, 15.000 ειδικοί κυβερνοασφάλειας στην Ελλάδα. Όχι αυτοί που είναι Έλληνες και έχουν φύγει έξω, αυτοί που είναι και δραστηριοποιούνται στην Ελλάδα καθαρά στο cyber security.
1: Αυτοδίδακτοι και...
0: Ένα μίξ. Ναι. Επίσης, το άλλο καλό είναι ότι στο cyber security μπορείς να μπεις και σαν αυτοδίδακτος. Δηλαδή, μπορείς να μπεις αυτοδίδακτος. Εγώ έτσι ξεκίνησα. Μπορείς να μπεις αυτοδίδακτος και μετά να μαζέψεις κάποια χρήματα και να πας να σπουδάσεις. Κυρίως έξω, γιατί... Όπως είπα, προπτυχιακά δεν προσφέρει η Ελλάδα πάνω στο συγκεκριμένο κομμάτι. Ναι, προσφέρει το προπτυχιακό της πληροφορικής που έχει λίγο απ' όλα. Άμα ξέρεις ότι θες να κάνεις αυτό και θες να κάνεις αποκλειστικά αυτό, καλύτερα πήγαινε έξω, κάνε το προπτυχιακό σου έξω. Και...
2: Ναι, είναι κάτι στο οποίο έχουμε αργήσει. Για παράδειγμα, ένα από τα πρώτα μεταπτυχιακά που ξεκίνησε στην Αγγλία ήταν πάνω στο Information Security, ήταν το 92 πρώτη φορά.
1: Το 92, πολλά χρόνια.
2: Αν θυμάμαι καλά.
0: Ναι.
2: Οπότε.
1: Ναι, είναι.
2: Έχουμε, είμαστε είναι λιγάκι κάποιες... κάποια χρόνια πίσω, αλλά προχωράμε προς αυτή την κατεύθυνση.
1: Υπάρχει κάποια περίπτωση που δυσκολευτήκατε πάρα πολύ, Νίκη, σε κάποια έκτακτη κατάσταση που δεχτήκατε επίθεση, που δεν μπορούσατε να αντιμετωπίσετε τον αντίπαλο?
2: Δεν νομίζω ότι έχει υπάρξει να μην μπορέσουμε να τον αντιμετωπίσουμε. Έχει υπάρξει το να είναι μια δύσκολη περίπτωση που να πρέπει να, που να προσπαθείς να καταλάβεις τι συνέβη και να είναι πιο καλά καλυμμένος ο επιτιθέμενος μέσα στα συστήματα, οπότε να είναι πιο δύσκολο να εντοπίσεις τη δραστηριότητά του και εν τέλει να σιγουρευτείς του το σε ποια σημεία βρίσκεται για να τον βγάλεις.
1: Αυτές τις άλλες απάτες πώς τα αξιολογείτε, που είναι με τα τηλέφωνα και τα λοιπά, πώς σας φαίνονται όταν που λένε...
0: Εντάξει. Ναι, αυτά δεν είναι.
1: Κοσμήμα, δεν είναι αυτά, κατηγορία,
0: αλλά... αυτά δεν είναι hacking, αυτά είναι οι απάτες.
1: Απάτες, ναι, αλλά εσείς που τις ακούτε, δηλαδή, την ίδια ώρα που ασχολείστε με πιο δύσκολα πράγματα, τι συμπεράσματα μπορείτε να βγάλετε για τον κόσμο? Τι είναι αυτό που συμβαίνει και γιατί είναι τόσο ευάλωτος? Αυτό θέλω να καταλήξω.
2: Α, από πλευράς του θύματος,
1: ας πούμε. Ναι, από πλευράς του θύματος. Υστερούμε πάρα πολύ στα θέματα της εκπαίδευσης.
2: Είμαστε αυτό. Η αλήθεια είναι ότι στο θέμα της ενημέρωσης όσον αφορά την κυβερνοασφάλεια και το security awareness που λέμε, το να είμαστε ενσυνείδητοι στο τι μπορεί να συμβαίνει από πλευράς security και επιθέσεων, είμαστε αρκετά πίσω. Δεν υπάρχουν αρκετά εκπαιδευτικά προγράμματα ή τουλάχιστον πιο απλή τρόποι ενημέρωσης του πολίτη μέσω social media, τηλεόραση, δεν ξέρω πώς, που θα μπορούσαν να μάθουν περισσότερα. Αν δεν το ψάξει κάποιος μόνος του, δεν έρχεται εύκολα η πληροφορία.
0: Γενικά θεωρώ ότι πριν το gov.gr ήμασταν, δηλαδή ήρθε το... Γενικά οι Έλληνες θεωρώ πως είμαστε ηλεκτρονικά πίσω, δηλαδή πάρα πολλοί κόσμος, ένας μεγάλος πληθυσμός της Ελλάδας τον δυσκολεύουν τα ηλεκτρονικά μέσα, τέλος πάντων.
1: Είναι ψηφιακά αναλφάβητοι.
0: Είναι ψηφιακά.
1: Μπορεί να έχουν το τάμπλετ, το κινητό,
0: ακριβώς,
1: αλλά μέχρι εκεί φτάνουν.
0: Υπάρχει μεγάλος ψηφιακός αναλφαβητισμός, όπως λέμε, σωστά. Ήρθε το Gov, πάθαν όλοι ένα σοκ. Κάποιοι ξεκίνησαν να παίρνουν κάποια μικρά πτυχία τύπου ECDL κτλ. Οπότε είδαν κάποια πράγματα παραπάνω. Βγαίνουν και. Δηλαδή, καλή ώρα, όπως και εδώ πέρα, ας πούμε, βγαίνουν άνθρωποι και συζητάνε για αυτό το θέμα. Και ο Sky, το Sky News βγάζει κατά καιρούς διάφορα τέτοια θέματα. Οπότε θεωρώ πως ο κόσμος έχει αποκτήσει λίγο know-how, που λέμε, έχει αποκτήσει λίγο γνώση παραπάνω. Και θεωρώ ότι με όλα αυτά που γίνονται, με όλες τις απάτες, γιατί αυτοί δεν είναι hackers, αυτοί είναι απατεώνες.
1: Απατεώνες κλασικοί.
0: Έχει μεγάλη διαφορά. Δηλαδή, ο hacker δεν έχει σκοπό αποκλειστικά να κλέψει χρήματα. Ο hacker έχει σκοπό να παραβιάσει ένα σύστημα, δηλαδή να κάνει το σύστημα να λειτουργεί με τρόπο που δεν σχεδιάστηκε.
1: Ναι.
0: Να το πούμε έτσι. Ο απατεώνες έχει σκοπό καθαρά να κοροϊδέψει κάποιον, να κάνει deception. Αυτό.
2: Ακόμα και αυτή η μικρή ενημέρωση που γίνεται τώρα ή σε προηγούμενες ομιλίες που έχουμε κάνει είναι σημαντική. Γιατί δεν υπάρχει αρκετή πληροφορία και γιατί ακόμα είμαστε, νομίζω, πιο πολύ της λογικής του ας γίνει και θα το αντιμετωπίσουμε από το να προετοιμαστούμε για να μην γίνει. Ακόμα και ο απλός άνθρωπος.
1: Να σε διακόψω μισό λεπτό, γιατί έχουμε ένα μήνυμα μεταξύ πολλών άλλων από τον κύριο Θανάση Κοσμόπουλο, υπεύθυνος προστασίας δεδομένων του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης, ο οποίος δηλώνει ότι έχουμε προχωρήσει στο δημόσιο τομέα πιο γρήγορα και πιο αποτελεσματικά σε σχέση με τον ιδιωτικό. Αυτή είναι η αναφορά του κύριου Κοσμόπουλου.
0: Χαιρετίσματα στον κύριο Κοσμόπουλο.
1: Να σας φιλοξενήσουμε στον αέρα.
0: Εννοείται. Ναι, ισχύει αυτό. Θεωρώ ότι αυτό που έλεγα, λοιπόν, ότι αφού μπήκε το gov.gr στην Ελλάδα, ο κόσμος έπαθε λίγο σοκ και αναγκάστηκε να μάθει κάποια πράγματα. Δεν λέω ότι έχουμε κάνει άλματα, αλλά σε σχέση με το 0, τώρα είμαστε στο 1, 1,5.
1: Ωραία. Να σας κάνω μια άλλη ερώτηση. Το προσωπικό σας αριθμό το χρησιμοποιείτε?
0: Τι εννοείτε?
1: Και έχετε βγάλει προσωπικό αριθμό? Συγγνώμη, γιατί το ούτε ποτέ
0: ναι, ναι. Δεν έχω βγάλει. Ναι.
1: Έχετε βγάλει.
0: Ναι.
1: Σας φαίνει περίεργη ερώτηση, έτσι.
0: Ναι.
1: Αλλά μια και μιλήσαμε για τον Γκάβη, θα δείτε που θα πάμε. Μας είχαν ενημερώσει πάρα πολλές φορές πόσο συνδεματικό είναι να βγάλουν προσωπικό αριθμό, πόσο η Εκκλησία δεν το θέλει γιατί θα είναι σε ένα αριθμό όλα. Βγάλαμε ένα προσωπικό αριθμό. Νωρίτερα είχαν προηγηθεί η έκδοση του ταυτοτήτων. Έχω τέτοια χωρίς προσωπικό αριθμό, γιατί ένας υπουργός ήθελε να ξεχωρίσει. Και η σύνδεσή μας γίνεται μέσω του τάξης, με τον κωδικό που έχουμε. Όλα είναι πάνω στο τάξης. Και επίσης, βγαίνουν ακόμη έως και σήμερα ενημερώτητες φορολογικές με βάση το αφημί και ασφαλιστικές, άλλη κατηγορία με βάση τον αριθμό μητρώο που έχουμε στον ΕΦΚΑ. Mm-hmm. Θέλω να πω ότι όλα αυτά, βλέπετε, έχουμε για ένα πράγμα τρεις διαφορετικούς αριθμούς.
0: Ναι.
1: Άρα υπάρχει μία. Και η ερώτηση μου είναι εξής. Αυτά τα συστήματα, πρώτον, θα καταλήξουν να είναι όλα μαζί ενωμένα. Και δεύτερον, θα προφυλάσσονται από όταν αυτό θα γίνει στο μέλλον. Και αν ποιος θα το αναλάβει το τεράστιο έργο.
0: Κοιτάξτε, το.
1: Σας είπα πολλά πράγματα μαζί, αλλά είναι πολύ καθοριστικά για την καθημερινότητα των πολιτών.
2: Ναι.
0: Το Υπουργείο Ψηφιακής Πολιτικής.
1: Ναι.
0: Είναι η σύντομη απάντηση.
1: Ναι.
0: Τώρα, κάποια στιγμή θεωρώ ότι θα ενοποιηθούν όλα αυτά, γιατί έτσι πρέπει. Δηλαδή, είναι και,
1: ωραία.
0: Και τεχνικά βγάζει νόημα.
1: Αλλάζει η κυβέρνηση, θα ακολουθεί αυτή η διαδικασία ή θα είναι κάτι άλλο. Δεν το ξέρουμε.
0: Αυτό πρέπει να το ρωτήσουμε στην κυβέρνηση, νομίζω.
1: Ναι, ναι, γιατί μείνουμε. Όταν αλλάζει η κυβέρνηση, θα αλλάζει και η χώρα ξανά.
0: Ναι, αυτό πρέπει να το ρωτήσουμε στην
1: κυβέρνηση. Δεν παίρνουμε το Στέλιο, παίρνουμε τον Νίκο.
0: Σωστό. Ναι,
1: τελειώνει η Νίκη, έρχεται η Ελένη. Γιατί έτσι, γιατί ήταν με τους παλιούς.
0: Σωστό. Πρέπει να ρωτήσουμε την κυβέρνηση γι' αυτό. Θεωρώ πως ναι, γιατί εντάξει, είναι κάτι το οποίο το ζητάει και ο κόσμος. Δηλαδή. Στον κόσμο άρεσε, θεωρώ, η ψηφιοποίηση.
2: Βόλεψε.
0: Βόλεψε.
1: Πολύ.
0: Πολύ. Η γραφειοκρατία έχει όντως μειωθεί, οπότε είναι καλό. Το θέμα είναι ότι να δούμε. Δηλαδή, θεωρώ ότι θα πρέπει το κράτος κάποια στιγμή να κάνουν ένα meeting όλοι οι stakeholders που λέμε στα αγγλικά, όλοι οι άνθρωποι τέλος πάντων γύρω από αυτό το κομμάτι. Το Υπουργείο, οι ειδικοί κτλ. Κτλ. Και να δούνε τι έχουν κάνει συνολικά για το cyber security και αν αυτά τα πράγματα που έχουν κάνει είναι αρκετά ή αν πρέπει να κάνουμε και κάτι άλλο ή αν πρέπει να δώσουμε έμφαση σε κάτι άλλο. Αυτά.
1: Αν γίνει debate, θα ήθελα να υποβάλλετε ερώτηση σε κάποιον από τους πρωθυπουργούς που σου βγίζει ο πρωθυπουργός.
0: Πολύ ευχαρίστως.
1: Νίκη και Στέλιος, Στέλιος και Νίκη, Στέλιος Κουκάρας, Νίκα Ταλαγαριανού στο ραδιοθάλαμο του Sky. Εδώ η διακοπή, το δελτίο ειδήσεων στις 10 από τον Sky 100,3 με τη Μαρία Γιώργαρη και συνεχίζουμε.
3: Σεπτεμβρίου στο Καλιμάρμαρο η μεγάλη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε. Μάνος Λοΐσος. Ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία.
4: Ο Πέτρος, ο Γιώχαν και ο Φραντς.
3: Συμμετέχουν αφιλοκερδός Δήμητρα Γαλάνη, Γιάννης Διονυσίου, Γιώργος Νταλάρας, Βασίλης Παπακοσταντίνου, Μίλτος Πασχαλίδης, Μαρίνα Σάτι, Κώστας Τριανταφυλίδης, Ελένη Τσαλικοπούλου, Νεφέλη Φασούλη. Εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο όλοι μαζί μπορούμε.gr.

0: 100,3.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, δελτίο ειδήσεων στις 10 με τη Μαρία Γιώργαρη. Σε κατάσταση συναγερμού τίθεται ο κρατικός μηχανισμός λόγω των εξαιρετικά επικίνδυνων καιρικών συνθήκων που αναμένονται αύριο για πρόκληση πυρκαγιάς. Χαρακτηριστική είναι η δήλωση του Υπουργού Πολιτικής Προστασίας Ευάγγελου Τουρνά, ο οποίος προειδοποίησε ότι τα χαρακτηριστικά του καιρού προσομοιάζουν με εκείνα που επικρατούσαν κατά τη φωνική πυρκαγιά στο Μάτι. Σύμφωνα με την πολιτική προστασία για αύριο, προβλέπεται ακραίος κίνδυνος πυρκαγιάς κατηγορίας 5 σε Αττική, Βιωτία, Φθιώτιδα, Αργολίδα και Κορινθία. Αναμένεται να επικρατήσουν πολύ ψηλές θερμοκρασίες, ενισχυμένοι άνεμοι και ιδιαίτερα χαμηλά επίπεδα υγρασίας. Πολύ ψηλός κινδύνος κατηγορίας 4 προβλέπεται και για αρκετές περιοχές της ηπειρωτικής και νησιωτικής χώρας. Οι ψηλές θερμοκρασίες αναμένεται να επηρεάσουν την ανατολική ηπειρωτική χώρα αύριο, με τις μέγιστες τιμές της να φτάνουν τους 41 με 42 και τοπικά 43 βαθμούς στη Θεσσαλία, την Ανατολική Στερεά και την Ανατολική Πελοπόννησο. Στην Αττική η θερμοκρασία θα φτάσει τους 40 με 41 βαθμούς Κελσίου. Επιποδώς βρίσκονται το ΕΚΑΒ και το Εθνικό Σύστημα Υγείας. Έκτακτα μέτρα για την προστασία των εργαζομένων του ιδιωτικού τομέα τίθενται σε ισχύ αύριο. Σύμφωνα με τη σχετική εγκύκλιο του Υπουργείου Εργασίας, καθίσταται υποχρεωτική η παύση υπαίθριων χειρονακτικών εργασιών από τη 1 το μεσημέρι έως τις 5 το απόγευμα στην Ανατολική Στερεά Ελλάδα, τη Θεσσαλία, την Ανατολική Πελοπόννησο και το σύνολο της Αττικής. Το μέτρο αφορά μεταξύ άλλων εργασίες σε τεχνικά και οικοδομικά έργα, εργοτάξια και ναυπηγοεπισκευαστικές ζώνες, καθώς και τη διανομή και μεταφορά προϊόντων με μοτοσυκλέτες και πατίνια. Σε περίπτωση παραβίασης της υποχρεωτικής παύσης, επιβάλλεται πρόστιμο ύψους 2.000 ευρώ για κάθε εργαζόμενο. Για την αποτροπή κινδύνου εκδήλωσης δασικής πυρκαγιάς, από σήμερα τα μεσάνυχτα και μέχρι νεότερας απαγορεύεται η είσοδος και παραμονή επισκεπτών, καθώς και η διέλευση οχημάτων στους λόφους Λυκαβητού και Φινόπουλου. 7 λέσχες φιλίας του Δήμου Αθηναίων θα συνεχίσουν να λειτουργούν 9 το πρωί με 9 το βράδυ ως κλιματιζόμενοι χώροι για τους πολίτες. Απαγόρευση κυκλοφορίας τίθεται σε ισχύ από αύριο το πρωί έως το πρωί της Πέμπτης στη Θεσσαλονίκη, στο δάσος του Σεϊχσού, στις δασικές εκτάσεις Ωραιοκάστρου, Θέρμης και το δασόκτημα Πανοράματος λόγω υψηλού κινδύνου εκδήλωσης πυρκαγιάς. Κλειστό για τους επισκέπτες θα παραμείνει αύριο το φαράγγι της Αμαριάς στην Κρήτη λόγω των υψηλών θερμοκρασιών. Υπό έλεγχο τέθηκε η φωτιά που ξέσπασε νωρίτερα σε εγκαταλελειμμένο κτίριο κοντά στο Ολυμπιακό χωριό στη συμβολή των οδών Επταλόφου και Κοιμής. Τέλος στη χρήση ηλεκτρικών πατινιών από ανηλίκους άνω κάτω των 17 ετών, βάζει η τροπολογία που παρουσίασε στην Ολομέλεια της Βουλής ο αναπληρωτής Υπουργός Μεταφορών Γιώργος Κότσιρας, η οποία αναμένεται να ψηφιστεί σήμερα. Η νέα νομοθεσία επιβάλλει μεταξύ άλλων υποχρεωτική ασφάλιση για όλους τους χρήστες και αυστηρότερες κυρώσεις για την κυκλοφορία σε δρόμους με όριο ταχύτητας άνω των 50 χιλιόμετρων την ώρα. Επίσης, απαγορεύει την πώληση, εκμίσθωση και διάθεση ηλεκτρικών πατινιών σε ανηλίκους κάτω των 17 ετών. Δίωξη για απόπειρα ανθρωποκτονίας από πρόθεση και για παράνομη οπλοφορία και οπλοχρησία άσκησε ο εισαγγελέας σε βάρος του 60χρονου για την επίθεση με μαχαίρι σε βάρος Ελληνοαμερικανών τουριστών το πρωί στην Ακρόπολη. Ο κατηγορούμενος έλαβε προθεσμία για να απολογηθεί την Πέμπτη. Καλά στην υγεία του είναι οι δύο τουρίστες που δέχθηκαν την επίθεση. Οι Ηνωμένες Πολιτείες δεν έχουν τελειώσει με το Ιράν, δήλωσε σήμερα ο Ντόναλντ Τραμπ λίγες ώρες, αφότου ο Αμερικανικός στρατός βομβάρδισε για 10η συνεχόμενη νύχτα Ιρανικές υποδομές. Παράλληλα, ο Τραμπ προειδοποίησε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες θα πλήξουν πολύ σύντομα την περιοχή που βρίσκεται το πυρηνικό οχυρό του Ιράν κοντά στις εγκαταστάσεις εμπλουτισμού ουρανίου της Νατάνζ, οι οποίες έχουν υποστεί σημαντικές ζημιές. Ανέφερε επίσης ότι η Ουάσιγκτον θα απαντήσει στην περίπτωση που οι Χούθοι επιχειρήσουν να μπλοκάρουν την ελεύθερη κυκλοφορία των εμπορικών πλοίων στην Ερυθρά Θάλασσα. 2 πυροσβέστες σκοτώθηκαν σε φωτιά στην νοτιοδυτική Γαλλία, καθώς υψηλές θερμοκρασίες συνεχίζουν να πλύνουν την Ευρώπη. Στη Σερβία, η στάθμη των υδάτων στο Δούναβι μειώθηκε στο χαμηλότερο επίπεδο από το 1946, αναγκάζοντας φορτηγίδες και πλοία να μεταφέρουν ελαφρύτερα φορτία προκειμένου να περάσουν από τα σερβικά τμήματα των ποταμών Δούναβι και Σάβου, σύμφωνα με αξιωματούχους. Ταυτόχρονα, οι αρχές στα Δυτικά Βαλκάνια προειδοποιούν για χαλαζοπτώσεις. 3 Αιγύπτιοι, κάτοικοι Κροατίας, βρέθηκαν νεκροί σήμερα στον ποταμό Σάβο. Είχαν πάει για κολύμπι στο ποτάμι. Ολοκληρώνουμε το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού. Μας ενημερώνει μετεωρολόγος στους ΚΑΗ Χριστίνα Σουζή.
0: Στην Αττική αύριο Τετάρτη θα υπάρχει ηλιοφάνεια. Άνεμη δυτική, βορειοδυτική 4 με 6 μπόφορ και θερμοκρασία θα κυμανθεί από 25 έως 38 με 39 και τοπικά 40 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη αύριο, κυρίως το μεσημέρι και το απόγευμα, θα σημειωθούν τοπικές μπόρες, ίσως και παροδική καταιγίδα, η θερμοκρασία έως 35 βαθμούς. Γενικότερα, αύριο Τετάρτη, τοπικές βροχές ή μπόρες και σποραδικές καταιγίδες θα σημειωθούν κυρίως το μεσημέρι και το απόγευμα στην Κεντρική, την Ανατολική Μακεδονία και τη Θράκη. Στην υπόλοιπη χώρα, γενικά αίθριος καιρός. Οι άνεμοι θα πνέουν δυτική, βόρειο-δυτική 4 με 6 μποφόρ και τοπικά 7. Η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι στα ηπειρωτικά έως 39 με 40 και τοπικά 41 με 42 βαθμούς και στα νησιά έως 36 με 38 βαθμούς. Την Πέμπτη, στα ανατολικά ηπειρωτικά σποράδες και την Εύβοια θα σημειωθούν τοπικές βροχές και πιθανώς μεμονωμένες καταιγίδες στην υπόλοιπη χώρα, γενικά αίθριος καιρός. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι 4 με 5, στα πελάγη τοπικά 6 μποφόρ και πρόσκαιρα στο ανατολικό νότιο-ανατολικό Αιγαίο 7. Η θερμοκρασία θα σημειώσει πτώση σε όλη τη χώρα και θα κυμανθεί σε κανονικά για την εποχή επίπεδα. Τέλος, την Παρασκευή αναμένεται μεταβολή του καιρού με τοπικές βροχές και καταιγίδες περισσότερες περιοχές. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή περαιτέρω πτώση, κυρίως στα βόρεια. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
1: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Στο μικρόφωνο επιστρέφει ο Βασίλης Κουφόπουλος.

Καλησπέρα σας, στιγμιότυπα Sky 100,3 210-48-0-170-4 τηλεφωνικό κέντρο σταθμού skyradio.gr στο σελίδα, είναι 31 Ιουλίου 2026. Ακούτε στιγμιότυπα διότι Δημήτρης Γατζόγλου αποουσιάζει, απολαμβάνει τη θερινή του άδεια. Μετά από 15 μέρες πλάς θα είναι εδώ, δηλαδή κατά προσέγγιση το λέω αυτό, νομίζω θα είναι 3 Αυγούστου. Οι άνθρωποι πρέπει να ξεκουράζονται, υποσημείωση. Λοιπόν, την πρώτη ώρα της εκπομπής στιγμιότυπα παρουσιάσαμε από κοντά τη δράση δύο νέων ανθρώπων που είναι από την πλευρά των καλών. Είναι οι άνθρωποι που ασχολούνται με την κυβερνοασφάλεια, η Νίκη κατά Λαγαριανού και ο Στέλιος Κουκάρας, οι ηθικοί hacker, οι άνθρωποι δηλαδή που προσπαθούν με κάθε δυνατό τρόπο να αντιμετωπίσουν τις επιθέσεις κυβερνοασφάλειας. Ακούσατε μάλλον τα κενά που υπάρχουν στον ιδιωτικό τομέα, στο δημόσιο, τις προοπτικές που υπάρχουν και τα όσα πράγματα μπορούν και πρέπει να γίνουν και από την πλευρά του ελληνικού δημόσιου τομέα αλλά και από τις ιδιωτικές επιχειρήσεις σε αυτό το κρίσιμο ζήτημα, διότι κανείς δεν μπορεί να ισχυριστεί ότι με την εξέλιξη τεχνολογίας μπορεί να αισθάνεται ασφαλής. Η χώρα κάνει, λένε και οι άνθρωποι, μας είπαν και οι άνθρωποι λίγο νωρίτερα, έχει κάνει κάποια βήματα. Σημείο αναφοράς είναι το gov.gr όπως προσδιορίστηκε κατά την περίοδο της πανδημίας, αλλά από εκεί και πέρα πρέπει να υπάρχει μια ολοκληρωμένη πολιτική σε πολλά τέτοια ζητήματα. Εδώ είναι ο διάλογος, αν θέλετε και εσείς να λάβετε μέρος, στείλτε μήνυμα στην εκπομπή, αν είστε ειδικοί επί του ζητήματος. Ούτως ή άλλως εδώ στα στιγμιότυπα σε αυτή τη σεζόν έχουμε ανοίξει κατά πολύ τα θέματα της επιστήμης.

0: 2-10-48-0-1-170-4 τηλεφωνικό κέντρο σταθμού skyradio.gr στο σελίδα ορισμένα από τα μηνύματά σας. Πόσο εκτεθειμένο είναι το εσωτερικό δίκτυο, δηλαδή αν κάποιος βάλει κακόβουλο λογισμικό σε ένα υπολογιστή δήμου που έχει πρόσβαση στο ίντερνετ. Στο ίντερνετ είναι αναρωτιόταν νωρίτερα ο Μάκης, δεν το πρόλαβα το σχόλιο. Φαντάζομαι αρκετά. Τώρα δεν ξέρουμε αν έχει ένα νόημα να χτυπηθεί ένας δήμος, αλλά πάντα κάθε φορά. Μάλλον αυτό που είπαμε δεν είναι. Είναι λίγο ανόητο, διότι σίγουρα οι δήμοι που είναι σε νησιά που γενιάζουν με την Τουρκία έχουν πάρα πολλά δεδομένα και σίγουρα μπορεί και ενδεχομένως να είναι στόχοι. Αλλά μηνύματα σαν IT σε πάρα πολλές εταιρείες, το μόνο που έχω να πω σε όλους σαν φάρμακο σε οποιαδήποτε απειλή είναι το backup. Λοιπόν, ο Παναγιώτης αναρωτιέται να υποθέσω ότι η κυρία Τριβιζά θα επιστρέψει με τη νέα σεζόν. Μας λείπει και δεν μιλάω μόνο προσωπικά. Ευχαριστώ. Περιμένουμε και εμείς από την κυρία Μαρία Τριβιζά. Η πρόσκληση είναι ανοιχτή. Δεν μπορώ να έχω. Αλλά δεν εξαρτάται μόνο από τον ομιλούντα. Είναι σαφές ότι αυτή την ενότητα των ταξιδιών με το καλό τη θέλουμε και την επόμενη. Και στον επόμενη σεζόν. Καλά να είμαστε εδώ στο ραδιόφωνο του Sky πάντα. Λοιπόν, άλλα μηνύματα πριν περάσουμε στον επόμενο μας προσκεκλημένο. Ντροπή και έσχος με το σοβαρό περιστατικό βίας και την επίθεση τρανς γυναίκα στη Ρόδο, όπου την έριξαν κάτω και της έσπασαν τα δόντια. Σε τη ζούγκλα ζούμε, η αστυνομία τι κάνει, ώρες-ώρες ντρέπομαι που είμαι Έλληνας. Αυτά είναι σοβαρά ζητήματα καθημερινής ασφάλειας. Πάμε τώρα, αν ακούσατε την προηγούμενη ώρα, κυρίες και κύριοι, η αναφορά από το Στέλιο Κουκάρα ήταν ότι στην δική τους εποχή δεν υπήρχαν προπτυχιακά μαθήματα για κυβερνοασφάλεια. Δηλαδή, ακόμη και αναγκάστηκαν να πάνε στο εξωτερικό για να υλοποιήσουν αυτό που έμαθαν μόνοι τους με τον πρώτο τους υπολογιστή. Τώρα, η τεχνητή νοημοσύνη σιγά σιγά μπαίνει στα ελληνικά πανεπιστήμια, όχι πλέον μόνο ως βοηθός σε φοιτητές και καθηγητές, αλλά και ως μάθημα. Ειδικότερα το Ιωνίου Πανεπιστήμιο εντάσσει διδασκαλία της τεχνητής νοημοσύνης σε όλα τα προπτυχιακά του προγράμματα. Η απόφαση αφορά όλους τους φοιτητές σε οποιαδήποτε σχολή και να ανοίγουν, ανεξάρτητα από το επιστημονικό πεδίο σπουδών. Αυτό είναι να δούμε τι προοπτικές ανοίγονται με την εισαγωγή της τεχνητής νοημοσύνης στο προπτυχιακό επίπεδο. Ο κύριος Ανδρέας Φλόρος είναι ο πρίδανος του Ιωνίου Πανεπιστήμιου και καλώς ήρθατε απόψε μαζί μας. Καλησπέρα σας, κύριε Πίτα.
1: Ευχαριστώ για τη φιλοξενία.
0: Εμείς ευχαριστούμε που είστε απόψε μαζί μας. Έχουμε ανοίξει αυτά τα θέματα κυβερνοασφάλειας. Μας το επιτρέπει η θερινή περίοδος, αλλά και της τεχνητής νοημοσύνης. Νωρίτερα, οι καλεσμένοι μας είπαν δεν έχουμε προπτυχιακά σε αυτό το τομέα της κυβερνοασφάλειας. Θα αποκτήσουμε όμως στη χρήση τεχνητής νοημοσύνης. Θέλετε να μας πείτε περισσότερα, παρακαλώ.
1: Ναι, σε σχέση με τις πρωτοβουλίες που έχει πάρει το Ιόνιο Πανεπιστήμιο στον τομέα της τεχνητής νοημοσύνης, όπως είπατε και εσείς, πλέον από το Σεπτέμβριο σε όλα τα τμήματα θα διδάσκονται μαθήματα τεχνητής νοημοσύνης, τα οποία η εισαγωγή αυτών των μαθημάτων έχει γίνει με δύο διαφορετικούς τρόπους. Ένα σύνολο μαθημάτων θα είναι οριζόντια προσφερόμενα προς όλους τους φοιτητές και τις φοιτήτριες, όπου μέσω τηλεδιάσκεψης θα διασυνδέσουμε τα νησιά για να μπορούν να παρακολουθούν εισαγωγικά μαθήματα χρήσης εργαλείων τεχνητής νοημοσύνης με έναν γενικό προσανατολισμό ανεξάρτητα του αντικειμένου των σπουδών που ναι. ακολουθούν. Και επίσης παράλληλα...
0: Πολύ βασικό αυτό, δηλαδή ότι ό,τι και αν κάνουν θα μάθουν και τη νέα γλώσσα.
1: Ακριβώς. Και επιπλέον θα μάθουν και την ηθική και επιδεοντολογία που διαμορφώνεται
0: επίσης
1: γύρω από την χρήση των εργαλείων της τεχνητής νοημοσύνης, πολύ σημαντικό και αυτό για τους μελλοντικούς επαγγελματίες, οι οποίοι είναι δεδομένο ότι θα χρησιμοποιήσουν εργαλεία τεχνητής νοημοσύνης, δεν γίνεται διαφορετικά όπως εξελίσσονται τα πράγματα. Και ο δεύτερος τρόπος, όπως ανέφερα προηγουμένως, έχει να κάνει με την εισαγωγή μαθημάτων, ειδικών μαθημάτων πλέον τεχνητής νοημοσύνης σε όλα τα τμήματα, σε όλα τα προγράμματα σπουδών, τα οποία σχετίζονται με το επιμέρους αντικείμενο των σπουδών. Νομίζω ότι η προσέγγιση αυτή είναι βέλτιστη δυνατή. Ίσως το Ιόνιο Πανεπιστήμιο γίνει το πρώτο πανεπιστήμιο που προχωράει σε ένα τέτοιο βήμα, με στόχο η μελλοντική του απόφοιτη να είναι πλήρως εναρμονισμένη με το πλαίσιο όπως διαμορφώνεται αυτή τη στιγμή των επαγγελματικών προκλήσεων έτσι, του μέλλοντος, Και νομίζουμε επίσης ότι η τεχνητή νοημοσύνη θα τους βοηθήσει όχι μόνο να ανταπεξέλθουν στις απαιτήσεις της εποχής, αλλά παράλληλα, όπως δεν ξέρω, γνωρίζετε, υπάρχει μια εκτίμηση ότι οι νέοι που θα μπουν στην αγορά εργασίας σύντομα θα κληθούν να αλλάξουν πορεία καριέρας και 5 και 6 φορές μέσα στην επαγγελματική του ζωή. Θεωρούμε ότι αυτές οι αλλαγές θα είναι καθοριστικές για τους ανθρώπους που έχουν αποκτήσει εφόδια πάνω σε θέματα τεχνητής νοημοσύνης, και να τους βοηθήσουμε αυτούς τους τρόπους να ανταπεξέλθουν και επαγγελματικά, αλλά να κάνουν και καλύτερες επιλογές καριέρας.
0: Πολύ πολύ σημαντικό και αυτό, να έχουν αυτά τα εφόδια, γιατί τα πράγματα έχουν αλλάζουν δραματικά. Δηλαδή από εξάμηνο σε εξάμηνο δεν ξέρουμε τι θα κάνουμε.
1: Αλλάζουν όντως δραματικά. Η τεχνητή νοημοσύνη έχει έρθει για να μείνει, για να επηρεάσει πτυχές έτσι που δεν μπορούμε να φανταστούμε απαραίτητα αυτή τη στιγμή. Και επίσης το Ιόνιο Πανεπιστήμιο, αν θέλετε μπορούμε να αναφερθούμε και σε αυτό, σιγά σιγά μπαίνει και η τεχνητή νοημοσύνη και στη διοίκηση. Έχουμε ξεκινήσει πιλωτικά την εισαγωγή εργαλείων τεχνητής νοημοσύνης στις διοικητικές μας υπηρεσίες, επιλεγμένες διοικητικές υπηρεσίες, να δούμε πώς γίνεται η ενσωμάτωση της διαδικασίας, πόσο πετυχημένη είναι, τι προσαρμογές πρέπει να γίνουν και επιπλέον και τι βελτιώσεις υπάρχουν στην καθημερινότητα των υπαλλήλων μας.
0: Και αυτό πολύ βασικό. Γιατί πρέπει και η εκπαίδευση κατάρτιση δεν σταματάει ποτέ, και αυτό πλέον η χρήση τεχνητής νοημοσύνης είναι και σχεδόν κάτι αυτονόητο.
1: Ακριβώς αυτό. Το μοντέλο των επαγγελματιών του μέλλοντος είναι το εξής. Παίρνω βασικές γνώσεις και από εκεί και πέρα, στο πλαίσιο της διαβίου εκπαίδευσης, αποκτώ πρόσθετα προσόντα τα οποία θα τα χρησιμοποιήσω εφαρμοσμένα πλέον στην επαγγελματική μου πορεία, και η επαγγελματική μου πορεία μπορεί να καταλήξει, όπως είπα και προηγουμένως, να έχει πολλαπλά στάδια, να ακολουθείς πολλαπλά στάδια μέσα σε βάθος χρόνου, αλλάζοντας τελείως χαρακτήρα. Άρα λοιπόν η τεχνητή νοημοσύνη συνδέεται με τη διαβίου εκπαίδευση για να υπηρετήσει αυτό το στόχο. Αν θέλετε, η γενιά η δική μου, όταν τελείωνε το πανεπιστήμιο, ήταν δεδομένο ότι θα ακολουθούσε μία πορεία συνήθως χωρίς αλλαγή έτσι προσανατολισμού. Άντε ίσως γινόταν μία αλλαγή, αλλά οι επαγγελματίες του μέλλοντος σίγουρα θα αντιμετωπίσουν πολύ περισσότερο.
0: Να πάμε στο πρακτικό κομμάτι, κύριε Πρίδανη, κύριε Φλόρ. Τι σημαίνει η χρήση τεχνητής νοημοσύνης μέσα στο πανεπιστήμιο? Πώς θα δίνουν, για παράδειγμα, στις εργασίες που παραγγέλνουν τους φοιτητές, θα είναι θεμητή η χρήση της τεχνητής νοημοσύνης, άρα ή θα θέτε άλλα κριτήρια?
1: Δεν είναι μόνο η χρήση σε εργασίες, ούτως ή άλλως υπάρχουν εργαλεία για να ανιχνεύσουμε αυτή τη στιγμή το πώς, αν μια εργασία έχει κατατεθεί ή που έχει κατατεθεί, έχει χρησιμοποιηθεί σύστημα τεχνητής νοημοσύνης ή όχι. Αυτό που συμβαίνει και το οποίο δεν φαίνεται προς τα έξω είναι ο μετασχηματισμός κυρίως της ίδιας της διδασκαλίας. Δεν είναι δυνατόν στα πανεπιστήμια όλου του κόσμου, όχι μόνο στην Ελλάδα, να δίνουμε έμφαση μόνο στο κομμάτι της ανίχνευσης, πιθανής λογοκλοπής, πιθανής ανάμειξης ενός συστήματος τεχνητής νοημοσύνης σε εργασίες φοιτητών. Αυτό που χρειάζεται είναι να μετασχηματίσουμε τον τρόπο με τον οποίο γίνεται η διδασκαλία, εντάσσοντας εργαλεία τεχνητής νοημοσύνης μέσα στη διαδικασία, καθώς επίσης και στη διαδικασία της αξιολόγησης. Αυτό είναι ένα εγχείρημα που είναι πολύ δύσκολο και σύνθετο, αν θέλετε. Χρειάζεται να γίνουν πολύ προσεκτικά βήματα για να μπορέσουμε να το πετύχουμε. Από εκεί και πέρα, να σας φέρω και ένα παράδειγμα πάνω στο ερώτημά σας. Στο Ιόνιο Πανεπιστήμιο, ένα από τα παλιά τμήματα του Πανεπιστημίου, είναι το τμήμα Ιστορίας. Πολύ πρόσφατα μετονομάστηκε σε τμήμα Ιστορίας και Ψηφιακών Ανθρωπιστικών Επιστημών. Μέσα στο τμήμα έχουν ενταχθεί ήδη, όπως είπα, και θα λειτουργήσουν από το Σεπτέμβρη μαθήματα τεχνητής νοημοσύνης, όπου θα είναι εργαλεία για τον μελλοντικό μελετητή της ιστορίας, για να μπορέσει να κάνει με μεγαλύτερη ακρίβεια τη δουλειά του σε ένα περιβάλλον όπου η πληροφορία είναι πολύ μεγαλύτερη και χρειάζεται και διασταύρωση, χρειάζεται καλύτερη διερεύνηση, πρέπει να την εντοπίσουμε το σωστό τρόπο. Εδώ τα εργαλεία της τεχνητής νοημοσύνης έρχονται και βοηθούν πολύ σε αυτό το κομμάτι θα εκπαιδεύσουμε, παράδειγμα, τους φοιτητές μας, στο τμήμα ιστορίας, όπως ανέφερα προηγουμένως.
0: Είναι μια νέα πραγματικότητα, ένας είναι νέος γενναίος κόσμος.
1: Έτσι είναι, ή αντίστοιχα σε τμήματα πληροφορικής, όπου τα συστήματα τεχνητής νοημοσύνης μπορούν, διαπρέπουν στη συγγραφή κώδικα, έτσι, κώδικα για, σε γλώσσες προγραμματισμού υπολογιστών. Εκεί χρειάζεται ένας μετασχηματισμός των προγραμμάτων σπουδών, έτσι ώστε να ληφθεί υπόψη ότι η δυνατότητα που υπάρχει για παραγωγή κώδικα και στη συνέχεια η βελτιστοποίηση του κώδικα αυτού από τους προγραμματιστές ή ο συνδυασμός διαφορετικών κομματιών κώδικα. Αλλάζει τελείως η φιλοσοφία της διδασκαλίας, αν θέλετε. Και αυτό είναι κάτι που πρέπει να περαστεί στα προγράμματα σπουδών.
0: Τουλάχιστον δείχνετε αντανακλαστικά για να ανταποκριθείτε στις προκλήσεις της νέας πραγματικότητας.
1: Έτσι οφείλουν να κάνουν τα πανεπιστήμια, γιατί μέσα από τα πανεπιστήμια εκπαιδεύουν τους επαγγελματίες του μέλλοντος.
0: Σε τι όμως, κύριε Φλόρο, μετά τους εκπαιδεύουν, σε τι? Διότι υπάρχει πάντα ο αντίλογος, είναι ότι η τεχνητή νοημοσύνη μπορεί να υποκαταστήσει τα πάντα.
1: Όχι, τον άνθρωπο δεν μπορεί να τον αντικαταστήσει.
0: Ναι, τον αντικαταστήσει.
1: Σε καμία περίπτωση. Αυτή τη στιγμή τα όρια της τεχνητής νοημοσύνης δεν ξέρουμε τι μπορεί να γίνει στα 30 ή 40 ή 50 χρόνια έτσι μπροστά. Η τεχνητή νοημοσύνη αυτή τη στιγμή δεν μπορεί να παράξει γνώση. Όπως επίσης δεν μπορεί να παράξει ποιοτικά αποτελέσματα, πρωτότυπα. Αυτό είναι κάτι το οποίο ελείπει, θα ελείπει τις επόμενες δεκαετίες. Κυρίαρχα η τεχνητή νοημοσύνη μπορεί να ωφελήσει πάρα πολύ όλους τους κλάδους, όλα τα επαγγέλματα που σχετίζονται με τη διαχείριση δεδομένων, με δεδομένο πλέον ότι αυτός ο όγκος των δεδομένων είναι τεράστιος και είναι πολύ δύσκολο να τον διαχειριστεί κάποιος. Εκεί είναι η μεγάλη επιτάχυνση που δίνεται, και αν θέλετε η τεχνητή νοημοσύνη μπορεί να αντικαταστήσει κάποια επαγγέλματα, θα δημιουργήσει όμως καινούργια.
0: Ναι, πάρα πολύ ενδιαφέροντα όλα αυτά. Τώρα, ολοκληρώνοντας, να δούμε και το πρόγραμμα στέγασης φοιτητών και της χρηματοδοτήσης του Πανεπιστημίου.
1: Βεβαίως. Είχε έρθει και η Υπουργός Παιδείας, κυρία Ζαχαράκη, στην Κέρκυρα την προηγούμενη εβδομάδα. Εκεί είχαμε τη δυνατότητα να οριστικοποιήσουμε τις λεπτομέρειες ενός μοντέλου που έχει υιοθετήσει το Ιόνιο Πανεπιστήμιο για τη δημιουργία φοιτητικής κατοικίας στα νησιά. Το Ιόνιο Πανεπιστήμιο έχει έδρα την Κέρκυρα, αλλά έχει επίσης τμήματα και στη Λευκάδα και στη Ζάκυνθο και την Κεφαλονιά. Περιοχές όπου καταλαβαίνουμε ότι λόγω του τουρισμού πιέζεται πολύ το θέμα της φοιτητικής στέγης και πρέπει να βρεθούν άμεσα λύσεις. Εδώ λοιπόν με αφετηρία την Κεφαλονιά και στη συνέχεια το ίδιο μοντέλο θα εφαρμόσουμε και στη Ζάκυνθο και στη Λευκάδα και την Κέρκυρα. Θα βγάλουμε πολύ σύντομα, είναι έτοιμα τα τέφη διακήρυξη, να βγει ένας διαγωνισμός στον αέρα για την επιλογή αναδόχου, ο οποίος οικόπεδο ιδιοκτησίας του Ιωνίου Πανεπιστημίου θα ανεγείρει φοιτητικές κατοικίες, τις οποίες θα τις διαχειριστεί για περίπου 30 χρόνια με ένα κόστος το οποίο θα υπολείπεται 300 ευρώ το μήνα, με όλα τα έξοδα πληρωμένα. Αν λάβει κανείς υπόψη του ότι και η σύντηση, στην πράξη όποιος ζητάει σύντηση παίρνει δωρεάν σύντηση στο Ιωνίου Πανεπιστημίου, αυτό σημαίνει ότι σε δεκάμινη βάση που διαρκούν οι σπουδές, κάποιο παιδί μπορεί να έρθει να σπουδάσει στα νησιά με ένα κόστος λιγότερο από 3.000 το χρόνο. Το οποίο είναι κάτι πολύ σημαντικό. Έχουμε δουλέψει πολύ εντατικά πάνω σε αυτό το θέμα και νομίζω ότι θα αποτελέσει ένα έξτρα.
0: Η τοπική κοινωνία δεν αντιδρά, κύριε Πρίτεν?
1: Η τοπική κοινωνία.
0: Όταν τους στερείτε αυτά που θεωρούν ότι είναι λίγο πολύ πάγια εισοδήματα.
1: Κοιτάξτε, αυτό που συμβαίνει λίγο πολύ σε όλα τα νησιά είναι ότι η προσφορά της φοιτητικής στέγης είναι πάρα πολύ περιορισμένη από την τοπική κοινωνία. Κυρίως επειδή όλες οι οικίες, η πλειοψηφία των οικιών δίνεται, απευθύνεται στον τουρισμό, και τα τελευταία χρόνια, ειδικά μετά την COVID εποχή, παρατηρούμε και μια διεύρυνση της τουριστικής περίοδου.
0: Οπότε
1: στην πράξη αυτό καθιστά σχεδόν αδύνατο.
0: Δεν θέλουν φοιτητές.
1: Είναι κάτι το οποίο πρέπει να αντιστραφεί, πρέπει να δώσουμε, να αυξήσουμε την προσφορά της φοιτητικής κατοικίας στα νησιά, εκεί εστιάζουμε, Και παράλληλα υπάρχουν συνεννοήσεις και με το Υπουργείο Παιδείας για να αξιοποιηθεί και το στεγαστικό επίδομα που δίνεται με τον καλύτερο δυνατό τρόπο, έτσι ώστε να συμπιέσουμε το κόστος που ανέφερα προηγουμένως ακόμα περισσότερο.
0: Ναι, είναι αυτές οι κινήσεις, έτσι όπως περιγράφεται, είναι υπέρ των φοιτητών. Δηλαδή είναι ένα κίνητρο για να έρθουν και να μείνουν και να μπουν μέσα βαθιά στην εκπαιδευτική διαδικασία.
1: Έτσι είναι, γιατί οι σπουδές, κακά τα ψέματα, δεν γίνονται, οι προπτυχιακές σπουδές δεν μπορούν να γίνουν ούτε στο σπίτι η μελέτη και να πηγαίνω να δίνω εξετάσεις για παράδειγμα. Οι σπουδές γίνονται μέσα στα θέατρα. Ο στόχος των σπουδών στο Πανεπιστήμιο είναι να υπάρχει αλληλεπίδραση μεταξύ των φοιτητών και των εκπαιδευτικών, των διδασκόντων, έτσι ώστε οι διδάσκοντες να μεταφέρουν όλη την εμπειρία που έχουν, η οποία εξελίσσεται και δημιουργείται εκ νέου, παράγεται νέα εμπειρία μέσα από την έρευνα, αυτό να μεταδίδεται μέσα στα θέατρα.
0: Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ που ήσασταν απόψε μαζί μας εδώ στο ραδιόφωνο του Sky. Καλώς βράδυ.
1: Και εγώ σας ευχαριστώ πολύ. Να είστε καλά.
0: Κύριος Ανδρέας Φλόρος είναι ο πρίτανης του Ιωνίου Πανεπιστημίου. 10:30 πρώτα λεπτά, στιγμιότυπα, θερινά, στον Sky 100,3, στη θέση του Δημήτρη Γιατζόγλου, τίτλοι των ειδήσεων, από τον Sky 100,3 με τη Μαρία Γιώργα.
2: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
3: Σε κατάσταση συναγερμού τίθεται ο κρατικός μηχανισμός λόγω των εξαιρετικά επικίνδυνων καιρικών συνθήκων που αναμένονται αύριο για πρόκληση πυρκαγιάς. Ο Υπουργός Πολιτικής Προστασίας Ευαγγέλος Τούρνας προειδοποίησε ότι τα χαρακτηριστικά του καιρού προσομοιάζουν με εκείνα που επικρατούσαν κατά την φωνική πυρκαγιά στο Μάτι. Σύμφωνα με την Πολιτική Προστασία, για αύριο προβλέπεται ακραίος κίνδυνος πυρκαγιάς κατηγορίας 5 σε Αττική, Βιωτία, Φθιωτιδά, Αργολίδα και Κορινθία. Οι υψηλές θερμοκρασίες αναμένεται να επηρεάσουν την ανατολική υπηρετική χώρα αύριο, με τις μέγιστες τιμές της να φτάνουν του 41 και 42 και τοπικά 43 βαθμούς στη Θεσσαλία, την Ανατολική Στερεά και την Ανατολική Πελοπόννησο. Στην Αττική η θερμοκρασία θα φτάσει του 40 με 41 βαθμούς Κελσίου. Επιποδός βρίσκονται το ΕΚΑΒ και το Εθνικό Σύστημα Υγείας. Έκτακτα μέτρα για την προστασία των εργαζομένων του ιδιωτικού τομέα τίθενται αύριο σε ισχύ με απόφαση του Υπουργείου Εργασίας. Καθίσταται υποχρεωτική η παύση υπαίθριων χειρονακτικών εργασιών από τη μία μετά το μεσημέριο στις 5 το απόγευμα στην Ανατολική Στερεά Ελλάδα, τη Θεσσαλία, την Ανατολική Πελοπόννησο και το σύνολο της Αττικής. Από σήμερα τα μεσάνυχτα και μέχρι νεοτέρας απαγορεύεται η είσοδος και παραμονή επισκεπτών, καθώς και η διέλευση οχημάτων στους λόφους Λυκαβητού και Φινόπουλου. Απαγόρευση κυκλοφορίας τίθεται σε ισχύ από αύριο το πρωί έως το πρωί της Πέμπτης και στη Θεσσαλονίκη, στο δάσος του Σέιξου, στις δασικές εκτάσεις Ωραιοκάστρου, Θέρμης και Δασόκτημα Πανοράματος. Οι Ηνωμένες Πολιτείες δεν έχουν τελειώσει με το Ιράν, δήλωσε σήμερα ο Ντόναλντ Τραμπ. Προειδοποίησε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες θα πλήξουν πολύ σύντομα την περιοχή που βρίσκεται το πυρηνικό οχυρό του Ιράν κοντά στις εγκαταστάσεις εμπλουτισμού ουρανίου της Νατάνς. Και ο καιρός γενικά αίθριος αύριο στην Αττική, μέχρι 40 και τοπικά 41 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 35 βαθμούς στη Θεσσαλονίκη.

0: ξυπνάει η Αθήνα, πόσο όμορφη είναι. Καλησπέρα, στιγμιότυπα Sky 100,3, 210-48-01-170 ως 4, τηλεφωνικό κέντρο του σταθμού και skyradio.gr. Στο σελίδα ο Γιάννης αναφέρει τα εξής σχετικά με τη ζήτηση που κάνετε. Έχω και μια άβολη αλήθεια για τις εξυπνές πόλεις. Δεν χρειάζεται πάντα hacker για να καταρρεύσει μια ψηφιακή υπηρεσία. Αρκεί ένας ειδικός εργολάβος, μια λάθος ρύθμιση και κανένας ανεξάρτητος έλεγχος. Δουλεύουμε στη διάγνωση δικτύων χαμηλής ενέργειας έξυπνων πόλεων, δήμων και δημοσίων υπηρεσιών και έχουμε συναντήσει εγκαταστάσεις που όχι μόνο δεν λειτουργούν σωστά, αλλά δημιουργούν προβλήματα και σε άλλα δίκτυα χιλιόμετρα μακριά. Και όμως τα χαρτιά μπορεί να θεωρούνται απολύτως παραδομένες. Αν θέλετε και πιστεύετε ότι θα έχει ενδιαφέρον, έχω πολλά παραδείγματα να σας πω τι πραγματικά παραλαμβάνει ένας δήμος όταν αγοράζει μια έξυπνη πόλη και πόσο εύκολα μπορεί να έχει ένα τρομερά αξιόπιστο δίκτυο αν ήθελε. Μας αναφέρει ο Γιάννης. Αγαπητέ Γιάννη, αν έχεις την καλοσύνη, άφησε μας το τηλέφωνο στο τηλεφωνικό κέντρο του σταθμού skyradio.gr ή στο σελίδα. Για να δούμε όμως τώρα πόσο έξυπνη είναι η Αθήνα και πώς κάνει χρήση AI. Υπάρχει εφαρμογή Athens AI, τη λέω σωστά. Ο κύριος Γιάννης Πατρικάκης, εμπνευστής της, είναι μαζί μας. Καλησπέρα κύριε Πατρικάκη.
1: Καλησπέρα κύριε Κουφόπουλε, καλησπέρα και στους ακροατές σας. Ευχαριστώ για την ευκαιρία να συζητήσουμε.
0: Ναι. Πώς σας φαίνεται η Αθήνα καταρχήν, ευωδιαστή?
1: Υπάρχει ένα πρόβλημα στην Αθήνα με την καθαριότητα εδώ και κάποιους μήνες τουλάχιστον. Στην πλατφόρμα έχει σημειωθεί ένα παράπονο για την πλατεία Μαβίλη, το τελευταίο παράπονο για την ακρίβεια, και έχουμε εικόνες πάνω στον πεζόδρομο οι οποίες δεν έχουν ξανασυναντηθεί. Υπάρχουν σκούρες, κοιλίδες. Προσπαθεί να ονοματίσει η πλατφόρμα έτσι να την περιγράψει τη ρήπανση σαν μια συσσωρευμένη ακαθαρσία. Τέλος πάντων, για να το πούμε απλά, υπάρχει θέμα στην πλατεία Μαβίλη και προτείνεται άμεση υδροροή με μεγάλη υδροβολή, με μεγάλη πίεση και ειδικά καθαριστικά. Αυτό είναι ένα πρόβλημα στην πλατεία Μαβίλη. Τώρα όμως να πάμε, γιατί έγινε ένα έκτακτο περιστατικό στο πεδίο του Άρεως πριν δύο μέρες. Είχαμε δυστυχώς κλοπή τσάντας γύρω στις 10.30 το βράδυ, κοντά στο έξω του θεάτρου Αλίκη, όπου δύο δράστες, δυστυχώς, αυτό θα θυμάμαι από την εποχή της μάνας μου, κλέψανε μια κυρία και άρχισαν να τρέχουν με ταχύτητα προς την πλατεία Βικτωρίας, από ό,τι είπανε στο πάρκο. Τώρα, αυτό είναι ένα συστημικό θέμα στο πεδίο του Άρεως και πρέπει να το αναδείξουμε. Διότι η ιδιωτική φύλαξη του πάρκου δεν έχει αρμοδιότητα ούτε εκπαίδευση αστυνόμευσης και έτσι δεν έχει αποτρεπτική ισχύ απέναντι στις δράστες. Άρα υπάρχει στο πεδίο του Άρεως ένα κενό ασφάλειας. Διότι ναι, μεν υπάρχει security, αλλά το security είναι ουσιαστικά εκεί πέρα για να κλειδώνει και κλειδώνει τις πύλες, βάζει το αμάξι, πηγαίνει γύρω, φωτίζει, αλλά δεν έχει εκπαίδευση. Για να έχει ουσιαστική αποτρεπτική ισχύ. Λοιπόν, το athensai.gr έχει καταγράψει το περιστατικό και το έχει αναλύσει. Καταρχήν, είναι αρκετά μεγάλος ο επηρεαζόμενος πληθυσμός. Είναι οι κάτοικοι και οι επισκέπτες του πεδίου του Άρεως, που είναι πάνω από 50.000 άτομα, και ιδιαίτερα ευάλωτες ομάδες όπως γυναίκες, ηλικιωμένοι και παιδιά που αποφεύγουν το πάρκο λόγω ανασφάλειας. Λοιπόν, έχουμε όμως και το διεθνές προηγούμενο για να υπάρξει μια λύση σε αυτό το πρόβλημα. Η Βαρκελόνη το έλυσε σε μεγάλο βαθμό.
0: Πώς το έλυσε?
1: Υιοθέτησε μεικτό μοντέλο φύλαξης με ειδική μονάδα, την οποία λέγανε Guardia Urbana, η Δημοτική Αστυνομία, σε συνεργασία με ιδιωτικούς φρουρούς για τα μεγάλα πάρκα. Έτσι, η Δημοτική Αστυνομία έχει αρμοδιότητα σύλληψης και συντονίζεται με την ιδιωτική. Εκεί είχαμε μείωση αδικημάτων και αύξηση αισθήματος ασφάλειας. Λοιπόν, άρα η προτινόμενη λύση άμεσα για το πεδίο του Άρεως είναι η σύσταση, και αυτό βγάζει η πλατφόρμα. Έτσι, δεχόμαστε οποιαδήποτε ένσταση κριτική. Αυτή είναι η ανάλυση που βγάζει το Athens AI. Η άμεση λύση είναι η σύσταση ειδικής ομάδας Δημοτικής Αστυνομίας Αθηναίων αποκλειστικά για το πεδίο του Άρεως. Όμως με εξουσίες προσαγωγής και συντονισμό μελάς. Διότι ποιος θα πιάσει τα τσαντάκια όταν τρέχει και δεν υπάρχει κάποιος να έχει αυτή την εξουσιοδότηση? Είναι απλή λογική. Μετά προτείνεται εγκατάσταση δικτύου καμερών στα κρίσιμα σημεία,
0: ναι,
1: με κέντρο ελέγχου και άμεση ανταπόκριση, και προτείνεται και συμπληρωματική εκπαίδευση ιδιωτικών φρουρών σε πρωτόκολλα αναφορά συμβάντων και συνεργασία με δημοτική αστυνομία. Να πω επίσης ότι την πλατφόρμα έχουν καταγραφεί και με βίντεο.
0: Δεν φαντάζει να είναι δύσκολο πάντως. αυτό περιγράφεται. Θέλει όμως μια συνεργασία των συστημάτων, των φορέων.
1: Αυτό είναι το μεγάλο κενό, διότι δεν έχει ξανά δεν υπάρχει περιγραφή του προβλήματος σωστά στην πόλη. Δηλαδή δεν έχουν περιγραφεί σωστά για να το λύσουν τις αρμόδιες αρχές το πρόβλημα, οι αρμόδιοι, οι υπεύθυνοι του πάρκου, η περιφέρεια, καταλάβατε. Οπότε αν δεν υπάρχει σωστή περιγραφή, ο τίτλος της περιγραφή του προβλήματος δεν μπορεί να λυθεί. Αυτή τη στιγμή το Athens AI προτείνει μια λύση, βρίσκει το κενό. Επίσης στο LinkedIn έχουμε ανεβάσει και βίντεο με κάποια σημεία όπου υπάρχει σκοτάδι, δεν υπάρχει φωτισμό στο πεδίο του Άρα και αυτά είναι προς τη λεωφόρος Αλεξάνδρας στην Πύλη.
0: Συγγνώμη, δεν σας ακούσαμε καλά, που δεν υπάρχει φωτισμό στο πεδίο του Άρεως.
1: Προς την Πύλη, προς την Αλεξάνδρας, υπάρχουν κενά, διότι δεν υπάρχει φωτισμός. Άρα εκεί υπάρχει ακόμη μεγαλύτερη πιθανότητα για κλοπή. Ναι. Υπάρχουν κάποια κενά φωτισμού στο πεδίο του Άρεως, τα επιτυπλά σημεία.
0: Μάλιστα.
1: Και αυτό πρέπει να το δει η περιφέρεια, η οποία είναι η αρμόδια στο πάρκο του πεδίου του Άρεως. Τώρα θέλετε να πάμε να πούμε για τις τομές.
0: Όχι, αυτά είναι απαραίτητα. Δηλαδή, αφού υπάρχουν τα συστήματα πλέον που μπορεί κάποιος να το δει με τη χρήση τεχνητής νοημοσύνης, με βάση καταγγελίες κτλ., θα πρέπει να υπάρχει άμεση ανταπόκριση στο σύστημα αυτό, στα κενά. Και είναι εντυπωσιακό πως τόσοι άνθρωποι περνάνε εκεί και δεν τα βλέπουν, που έχουν μια θέση ευθύνης και χρειαζόμαστε τεχνολογία για να σημειώσουμε το αυτονόητο.
1: Και να σημειώσω ότι θα στείλω αναφορές για το συγκεκριμένο, γιατί είναι πολύ σημαντικό το θέμα της ασφάλειας και ελπίζω να έχουμε ανταπόκριση. Και να πάμε σε ένα άλλο σημαντικό θέμα.
0: Καταρχήν, πάντα για να το διευκρινίσουμε εδώ, το ζήτημα της ασφάλειας είναι πρωτίστως της ελληνικής αστυνομίας. Εκείνη έχει την αρμοδιότητα. Το ίδιο ίσχυε και επί Μπακογιάννη, το ίδιο ίσχυε και επί Δούκα. Όταν και ο προηγούμενος δήμαρχος έλεγε ότι έχουμε πρόβλημα στην Αθήνα με τα ναρκωτικά κτλ. Εδώ είναι θέμα ελληνικής αστυνομίας. Το πώς θα υλοποιηθεί αυτή η πολιτική.
1: Βεβαίως.
0: Είναι πλέον και έγκυται στην τοπική αυτοδιοίκηση και στην κυβέρνηση τοπική αυτοδιοίκηση και στην ελληνική αστυνομία. Να, ναι, η πρόταση όμως, ας έχω στον υπόψη τους και την πρόταση για το πώς το κάνει αυτό η Βαρκελόνη, που επίσης έχει τουρισμό και ζητήματα.
1: Βεβαίως. Γιατί αυτό είναι ένα κενό στην διακυβέρνηση που πρέπει να λυθεί άμεσα για το πεδίο του Άρεως. Και θα έλεγα να ανοίξει.

0: Συγγνώμη, για το καταλάβουμε, γιατί δεν σας ακούμε καλά.
1: Ναι.
0: Το σύστημα του Δήμου δεν επιτρέπει στον πολίτη να ανεβάσει την καταγγελία με το πρόβλημα, τη φωτογραφία του προβλήματος.
1: Ναι, υπάρχει το site tomes.cityofathens.gr, το οποίο δέχεται καταγγελίες, αλλά σου λέει περιέγραψε με λέξεις το πρόβλημα. Δεν σε αφήνει να ανεβάσεις φωτογραφία για να υπάρχει πιστήριο και για να υπάρχει μια καλύτερη ανάλυση. Έχει μόνο κείμενο, δεν μπορείς έτσι να βάλεις μια νομική
0: δηλαδή απόφαση. Σε κάποια άλλη δεκαετία, περιέγραψε το με λέξεις, δεν θέλουμε φωτογραφία στο πρόβλημα. Έτσι ώστε να μην υπάρχουν προφανώς και αποδεικτικά στοιχεία.
1: Ναι,
0: άμα υπάρχει και εδώ. Άμα έχεις φωτογραφίες στο χαντάκι, δεν αμφισβητείται.
1: Ναι, οι λέξεις δεν έχουν νομική ισχύ σε κάποιο δικαστήριο, είναι η αλήθεια.
0: Ναι, αλλά εδώ όταν στην Ιπποκράτους έχουν σκάψει και δεν έχουν καλύψει τίποτα, βλέπουν τη φωτογραφία, ναι, είναι θέμα. Πρέπει να το δει κάποιος από το Δήμο. Γιατί διακόπτεται όλο το πεζοδρόμιο. Δεν υπάρχει δυνατότητα να πάει κανείς πουθενά να περπατήσει πάνω σε αυτό.
1: Ναι, υπάρχει σκαφή σε όλο το πεζοδρόμιο.
0: Στην Ιπποκράτους.
1: Δεν υπάρχουν μεταλλικές, δεν υπάρχουν κατασκευές για να κάνουν αποτροπή κάποιον που μπορεί να πέσει μέσα. Και ουσιαστικά είναι ένα. Τώρα δεν ξέρω αν το έχουν κλείσει γιατί ήταν πριν κάποιες μέρες, αλλά είναι ένα εργοτάξιο με διαστάσεις τάφου και δεν μπορώ να ανεβάσω στο σύστημα.
0: Είναι ένα εργοτάξιο, είπατε, με διαστάσεις τάφου.
1: Ναι, έχουν ανοίξει ένα στην Ιπποκράτους το οποίο έχει διάσταση σαν τάφος είναι.
0: Είναι και μεγάλο, δηλαδή πέφτεις μέσα και δεν ξαναβγαίνεις.
1: Πραγματικά, είδαμε ότι στο LinkedIn είχε διάσταση τάφου.
0: Μάλιστα. Υποκράτησε ποιο σημείο, ψηλά, χαμηλά, προς το κέντρο?
1: Κοιτάξτε, τώρα είναι στα Εξάρχεια.
0: Μάλιστα.
1: Λοιπόν, και δυστυχώς υπάρχει και ένα ακόμα βίντεο που μία μαμά αναγκάζεται να πάει αριστερά από αυτή την τρύπα και να μπει στο αντίθετο ρεύμα με το παιδί για να πάει να συνεχίσει την πορεία στην Υποκράτουση. Τώρα αυτό
0: δηλαδή έχει... βγαίνει με το καρότσι, ναι. Βγαίνει με το καρότσι σε αντίθετο ρεύμα, μάλλον σε αντίθετη πορεία με τα οχήματα, γιατί είναι το χαντάκι.
1: Ναι.
0: Δηλαδή...
1: Τώρα αυτό έχει λυθεί εδώ και αρκετά χρόνια, δεν ξέρω ίσως και δεκαετίες.
0: Ναι.
1: Πρέπει να το δούμε με το Ήρι, είναι το σύστημα που λέγεται στη Βαρκελόνη. Έως 5 φωτογραφίες, 2 τάξεις και άμεσος εντοπισμός. Και βέβαια η Κοπενχάγη, η οποία δεν σε αφήνει να κάνεις καταγγελία χωρίς φωτογραφική τεκμηρίωση.
0: Να δούμε λίγο τη γραμμή μας. Μήπως μπορούμε να καλέσουμε εκ νέου, είναι με hands free?
1: Όχι, όχι. Ίσως υπάρχει όλοι μας το σήμα.
0: Ναι.
1: Μ' ακούτε?
0: Ναι, σας ακούμε. Κάπως καλύτερα. Τώρα υπάρχει μια παρατήρηση ενός ακροατή που λέει ότι στο Νόβοβιλ, που ξεκίνησε η λειτουργία την προηγούμενη δημοτική αρχή και η νέα το συντηρεί, μπορείς κανονικά να βάζεις φωτογραφίες για κάθε καταγγελία.
1: Ωραία. Όμως δεν είναι για το site, για τις τομές. Το ναι. Νόβοβιλ μπορείς να βάλεις μια κατηγορία καταγγελίας, μια κατηγορία προβλήματος, αλλά δεν είναι η άμεση καταγγελία. Καταγγελία γίνεται στο tomes.cityofathens.
0: Μάλιστα. Εκεί ναι. Λοιπόν δεν υπάρχει δυνατότητα φωτογραφία.
1: Ναι, και καλό θα είναι...
0: Ωραία, να δούμε διεθνή πρακτική.
1: Ναι, διεθνή πρακτική είναι ότι χωρίς φωτογραφική τεκμηρίωση δεν μπορείς να κάνεις καταγγελία για το εργοτάξιο.
0: Άρα οι Δήμοι στην Ευρώπη ζητάνε φωτογραφία για να υπάρχει τεκμηρίωση. Τελεία. Πάμε παρακάτω.
1: Βεβαίως. Και για να κάνουν και μια προληπτική αξιολόγηση. Μια αξιολόγηση, μάλλον. Να μην ασχοληθούν με ένα πρόβλημα που δεν υφίσταται.
0: Προφανώς.
1: Λοιπόν, προχωράμε. Θέλω να επαναφέρω το πρόβλημα με την καταγραφή των δέντρων. Διότι ο Δήμος έχει κάνει μια πλατφόρμα η οποία καταγράφει τις νέες δεντροφυτεύσεις και δεν καταγράφει τις σκοπές των δέντρων. Άρα έτσι δεν μπορεί να υπάρχει διαφάνεια στο πράσινο συζύγιο της πόλης.
0: Αυτό που λέτε είναι πολύ σημαντικό. Καταγράφει τα νέα δέντρα, δεν καταγράφει αυτά που κόπηκαν.
1: Ναι. Οπότε έχουμε το ουσιαστικά χρησιμοποιείται σαν εργαλείο marketing, ενώ κανονικά είναι ένα εργαλείο το οποίο θα πρέπει να δίνει το ισοζύγιο και την εικόνα στο πράσινο στην πόλη. Πρέπει να δημιουργηθεί ένα μητρό για τις σκοπές. Υπάρχει ένας κανονισμός στο Δήμο, νομίζω είναι το άρθρο 17, το οποίο αυτό το άρθρο πρέπει να αναβαθμιστεί και να γίνει ένα μητρό, να ζητάει αιτιολόγηση, τι κόπηκε και γιατί κόπηκε. Γιατί όπως είναι γνωστό ότι ένα δέντρο απορροφά πολύ μεγαλύτερη ποσότητα διοξειδίου του άνθρακα.
0: Αν μπορείτε, μην μετακινήσετε, γιατί χάνεται η επικοινωνία.
1: Ναι, ίσως έχω πρόβλημα σήμερα με την τοποθεσία.
0: Λοιπόν.

0: Ωραία. Να δούμε ποιο είναι το επόμενο θέμα.
1: Έχουμε καταγραφές, δυστυχώς για τη Μενάνδρο έχουμε πολλά προβλήματα.
0: Χρήση ναρκωτικών.
1: Υπάρχει χρήση ναρκωτικών.
0: Άνθρωποι τοξικοεξαρτημένοι, εξαθλειωμένοι.
1: Ναι, που καταραίουν στο πεζοδρόμιο μπροστά από, δυστυχώς, από μαγαζιά. Υπάρχει σπάσιμο αυτοκίνητου πάλι στη Μενάνδρου, σπάσιμο τζαμιού.
0: Πρόβλημα με τη Μενάνδρο το θυμόμαστε από την εποχή που ήταν δήμαρχος Αθηναίων ο Νικήτας Κακλαμάνης, σημερινός πρόεδρος Βουλής, και περιφερειάρχης ο Γιάννης Γουρός.
1: Ναι.
0: Η Μενάνδρο, 2007-2008 μιλάμε πόσα χρόνια, 18 χρόνια πίσω.
1: Κύριε Κουφόπουλε, γι' αυτό έγινε η πλατφόρμα. Γιατί αυτά τα προβλήματα είναι δεκαετίες πίσω και πρέπει να τα αναδείξουμε για να λυθούν. Γι' αυτό έγινε αυτή η πρωτοβουλία.
0: Ναι.
1: Δηλαδή η Μενάνδρο είχαμε, δεν είναι μόνο αυτό που λέμε τώρα, είναι για αυτή την εβδομάδα.
0: Ναι, προφανώς.
1: Για να αναφέρω το περιστατικό στη Μενάνδρου όπου μπήκε ένας άνθρωπος και έκανε απόπειρα παρενόχλησης ή βιασμού σε μια κοπέλα που είχε κατάστημα και μετά έκανε χρήση ναρκωτικών έξω από το κατάστημά της. Και μετά μπήκε στην απέναντι κλινική για να κάνει βία. Τη Μενάνδρου έγινε και αυτό, αλλά δεν έγινε αυτή την εβδομάδα, αυτές τις 10 μέρες, έγινε λίγο πιο πριν.
0: Είναι το ένα κρούσμα μετά το άλλο. Και τώρα υπάρχει, πώς μας το περιγράφετε, τίθεται σε κίνδυνο η ζωή των ανθρώπων. Σε παραδείγμα της συγκεκριμένης γυναίκας.
1: Βεβαίως και...
0: Άρα εδώ το καμπανάκι δεν είναι περισσότερο του Δήμου, είναι η ελληνική αστυνομία και πάλι σε αυτό το θέμα.
1: Όχι, δεν είναι αρμόδιο του Δήμου. Τα ναρκωτικά.
0: Ναι, τα ναρκωτικά είναι η ελληνική αστυνομία, καθαρά. Και το Υπουργείο Υγείας που πρέπει να αποκτήσει μια σοβαρή πολιτική. Θυμάμαι τώρα κάποιο ήταν που είχαν εξαγγείλει ένα κυβερνητικό μέτρο για τα ναρκωτικά στο κέντρο της Αθήνας. 8 μήνες πριν. Χάθηκε αυτό.
1: Ναι, ήταν μια διαρροή ότι θα γίνει μια μονάδα. Για να. Σαν ένα κάμπος υποδοχής, αλλά ξεχάστηκε. Ήταν μια διαρροή που είχε γίνει μετά πάλι από πίεση που.
0: Ναι, ναι, γιατί κάπως είχε φουντώσει το θέμα και έγινε μια συνέντευξη τύπου, παρουσιάστηκε ένα σχέδιο και μετά.
1: Ναι. Δυστυχώς, αν δεν υπάρχει, αν δεν μένει ένα θέμα στη δημοσιότητα για καιρό, δεν υπάρχει συνέχεια.
0: Ναι, γιατί ορισμένοι εκλαμβάνουν ως επικοινωνία τα ζητήματα, ενώ τα προβλήματα για τους υπόλοιπους είναι καθημερινά. Είναι η ζωή τους. Βγαίνουν έξω από την πόρτα τους και βλέπουν το χρήστη. Βλέπουν τον άνθρωπο που είναι εξαθλειωμένο. Ναι. Θέλει βοήθεια σε κάθε περίπτωση για να συνέλθει, αν είναι αυτό εφικτό.
1: Ναι, και χρειάζεται, όπως στη Λισαβόνα, μια πιο οργανωμένη, ένα οργανωμένο street work, όπως λέμε, και σύνδεση των χρηστών να μπορούν να κάνουν κατευθείαν μια χρήση σε έναν χώρο, αλλά πλέον να είναι ελεγχόμενος και να υπάρχει και προληπτική ψυχοκοινωνική υποστήριξη.
0: Ναι, αλλά αυτό δεν μπορεί να είναι πια και αυτό στο κέντρο. Δηλαδή εδώ χρειάζεται έκταση για τους ανθρώπους αυτούς να έχουν κανονικές συνθήκες διαβίωσης. Να υπάρχουν υποδομές. Όχι γιατί αυτό στο κέντρο λειτουργεί με βάση τα όσα έχω δει σαν ένα σύστημα το οποίο είναι ιδιαίτερα προβληματικό. Θέλω να είμαι πολύ ευγενικός.
1: Θεωρώ ότι επειδή μιλάμε για αυτό το θέμα τουλάχιστον 15 χρόνια στον αέρα, ότι έχει αποτύχει. Τα ναρκωτικά στην Αθήνα, η αντιμετώπιση μέσα στην πόλη έχει αποτύχει. Και δεν είναι μόνο αυτό, γιατί είναι ο χρήστης, κάνει κακό στην υγεία του, είναι η απίστευτα κακή εικόνα που βιώνουν, η τραυματική εικόνα που βιώνουν οι Αθηναίοι, οι επισκέπτες, είναι η απίστευτη οικονομική υποβάθμιση των περιοχών. Δηλαδή έχουμε σχεδόν κάθε μία ή δύο εβδομάδες κάποιον Instagram ή YouTuber να κάνει στην Ομόνια βίντεο και να λέει μην έρθετε εδώ, και είναι και ότι πιο σίγουρο να κάνει views. Πάει, παίρνει τα σκουπίδια, παίρνει τους χρήστες και λέει μην έρθει στην Ομόνια και κάνει δεκάδες ή εκατοντάδες χιλιάδες views. Δηλαδή και η οικονομική ζημιά είναι τεράστια και η ζημιά στην ψυχολογία και στην υγεία των χρηστών. Και αυτό που η παρέμβαση, η διαρροή μάλλον που είχε γίνει για κάποια μονάδα έξω από το κέντρο, αυτό πρέπει να συζητηθεί και να γίνει κάποια στιγμή. Εδώ είναι
0: Μονάδα, ξέρω, δεν σας ακούμε καλά, μονάδα για τους χρήστες εκτός κέντρου.
1: Ένα κέντρο υποδοχής, ένα κάμπους οργανωμένο. Και αυτό θα γίνει με συνεννόηση Υπουργείου Υγείας και Δικαιοσύνης, διότι χρειάζεται και η νομοθεσία και χρειάζεται να αναγνωριστεί το πρόβλημα ως ένα πρόβλημα δημόσιας υγείας, το οποίο πρέπει να λυθεί και με, να προσπαθήσουν να το λύσουν και με έναν άλλο τρόπο. Το κέντρο έχει καταρρεύσει το θέμα αυτό. Και δεν είναι μόνο αυτό, είναι και ότι τα ναρκωτικά μπήκαν και στα σχολεία. Είναι πολύ κακή η εικόνα της τέτοιας ευκολίας στο κέντρο. Είναι και θέμα.
0: Στα σχολεία του κέντρου, εννοείται.
1: Βεβαίως, δεν έχουμε περιστατικά στην Κυψέλη. Δηλαδή, είναι πολύ άσχημη εικόνα αυτή. Να μπορούν να βρει κάποιος τόσο εύκολα κακής ποιότητας ναρκωτικά. Ούτε καλής, αλλά έτσι το είπα. Ενώ είναι και πολύ κακής ποιότητας αυτά που δίνουν.
0: Ναι.
1: Και θέμα
0: δεν δίνουν τόσο αλκοόλ σκουπίδια, γιατί τους ενδιαφέρουν οι άνθρωποι. Οπότε, είτε ζήσουν είτε πεθάνουν, το ένα και το αυτό.
1: Ναι. Και να πούμε και το θέμα με τα σκούτερ.
0: Ναι.
1: Ακούγονται μέτρα, ακούγονται προγράμματα, αλλά στην Αιώλου υπάρχει μια εταιρεία η οποία δεν θα πω το όνομα για νομικούς λόγους, η οποία άφησε 10 σκούτερ πάνω σε ένα πεζοδρόμιο. Στην Αιώλου έγινε αυτό, δίπλα στα αρχαία. Οι τουρίστες δεν μπορούν να προσεγγίσουν τα αρχαία. Να πούμε ότι και αυτό τόλισε η Βαρκελόνη το 2019.
0: Το 19.
1: Ναι.
0: 7 θέσπισε, χρόνια πριν, πώς το έστειλε η Βαρκελόνη?
1: Θέσπισε κανονιστικό πλαίσιο με υποχρεωτικές ζώνες στάθμευσης και απέτηση real-time δεδομένων από τις εταιρείες. Δηλαδή, πείτε μας πού είναι τα σκούτερ σας.
0: Α, μάλιστα. Τόσο απλό.
1: Δεν μπορείτε να παρατήσετε που θέλετε.
0: Είναι δύο απλές κινήσεις. Ούτως ή άλλως τα σκούτερ, αυτό έχουν τη δυνατότητα του γεωεντοπισμού. Άρα, τι τους είπανε, εδώ είναι ο χώρος στάθμευσης και αν το έχετε αφήσει, αν ο πελάτης το έχει αφήσει μακριά, πρόστιμο.
1: Πρόστιμο, ναι.
0: Γιατί το βλέπεις παντού στην Κυψέλη, παταμένα, στα εξάρτηση, δηλαδή παρατημένα.
1: Να πω ότι υπάρχει ανακοίνωση από το Δήμο Αθηναίων ότι θα γίνει κάποια πλατφόρμα με 1500 θέσεις. Αλλά για όνομα του Θεού, δηλαδή τόσα χρόνια.
0: Ναι, πρέπει να γίνει. Είναι σαν τις ανακοινώσεις ότι θα αποκτήσουν τώρα το καλοκαίρι, ότι θα γίνει τώρα διαγωνισμός για να αποκτήσουν κλιματισμό η σειρμή του ηλεκτρικού της πρώτης γενιάς. Δηλαδή,
1: ναι.
0: Τώρα το καλοκαίρι θα γίνει ο διαγωνισμός.
1: Θέλω να πω τόσα χρόνια Υπουργείο Υποδομών και Δήμος δεν μπορούμε να επιβληθούμε στα πατίνια, σαν χώρα. Ναι. Δεν μπορούμε να λογραφήσουμε θέσεις, τουλάχιστον. Δηλαδή,
0: νομίζω τα πατίνια είναι η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας η οποία τα νομιμοποίησε, τουλάχιστον δημιούργησε το νομοθετικό πλαίσιο. Δεν είναι κάποια άλλη.
1: Γι' αυτό σας είπα.
0: Δηλαδή πρέπει να μπορούμε να ορίσουμε το πρόβλημα για να μπορούμε να το αντιμετωπίσουμε. Έχουν γίνει σημαντικά λάθη. Διότι κινδυνεύει η ζωή των ανηλίκων. Τη νύχτα, πάρα πολλοί από τους τουρίστες κινούνται στο αντίθετο ρεύμα. Δηλαδή έρχονται κατευθείαν πάνω στο όχημα.
1: Ναι.
0: Και αφού βλέπουν ότι είναι χάος και δεν είναι υποχρεωτική, γιατί κανείς δεν φοράει τα κράνη και το φωτισμό και τα ειδικά τα φωσφοριζέ γυλαίκα, είναι ξαφνικά βλέπεις έναν άνθρωπο που μέσα στο σκοτάδι να κινείται κατά πάνω σου.
1: Και αυτό, και τα delivery τρέχουν πολύ με τα πατίνια.
0: Και τα delivery, ναι.
1: Ωστόσο, δηλαδή.
0: Και με αυτό να ολοκληρώσουμε, παρακαλώ, ναι.
1: Η ερώτηση είναι η εξής. Αν σαν χώρα δεν μπορούμε να λύσουμε τα πατίνια τόσα χρόνια, δηλαδή δεν πρέπει να μας προβληματίσει λίγο? Είναι πολύ απλό αυτό το πρόβλημα και δεν λύνεται ή δεν λύθηκε. Ελπίζω να γίνει αυτή η πλατφόρμα του Δήμου και να λυθεί, αλλά δεν είναι ένα. Πρέπει να μας προβληματίσει πάρα πολύ που δεν μπορούμε να λύσουμε τα πατίνια.
0: Που δεν είναι και μεγάλα, δεν είναι και πάρα πολλές εταιρείες, δεν είναι πάρα πολύ μεγάλο το ζήτημα και υπάρχει τεχνολογία που επιτρέπει να ορίσεις τι θα γίνει.
1: Και να σκεφτούμε γιατί το έχουν λύσει οι άλλες πόλεις τουλάχιστον 5 χρόνια ή 6 ή 7 πριν το κάθε πρόβλημα. Γι' αυτό. Ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Ευχαριστώ πολύ. Γιάννης Πατρικάκης, επιχειρηματίας, έχει δημιουργήσει την εφαρμογή Athens AI. Εκεί επικεντρώνονται τα προβλήματα και προτείνονται και οι λύσεις. Οπότε ο ενδιαφερόμενος Δήμος, κυβέρνηση, μπορεί να δει το πρόβλημα και αν θέλει, περιφέρεια, να το αντιμετωπίσει.

Σεπτεμβρίου στο Καλιμάρμαρο. Η μεγάλη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε. Μάνος Λοΐσος. Ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία. Συμμετέχουν Αφιλοκερδός, Δήμητρα Γαλάνη, Γιάννης Διονυσίου, Γιώργος Νταλάρας, Βασίλης Παπακοσταντίνου, Μίλτος Πασχαλίδης, Μαρίνα

0: εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο όλοι μαζί μπορούμε.gr.
1: Η ώρα είναι 11.

0: 100,3.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, δελτίο ειδήσεων στις 11 με τη Μαρία Γιώργαρη. Σε κατάσταση συναγερμού τίθεται ο κρατικός μηχανισμός λόγω των εξαιρετικά επικίνδυνων καιρικών συνθήκων που αναμένονται αύριο για πρόκληση πυρκαγιάς. Χαρακτηριστική είναι η δήλωση του Υπουργού Πολιτικής Προστασίας Ευάγγελου Τουρνά, ο οποίος προειδοποίησε ότι τα χαρακτηριστικά του καιρού προσομοιάζουν με εκείνα που επικρατούσαν κατά τη φωνική πυρκαγιά στο Μάτι. Σύμφωνα με την πολιτική προστασία, για αύριο προβλέπεται ακραίος κίνδυνος πυρκαγιάς κατηγορίας 5 σε Αττική, Βιωτία, Φθιώτιδα, Αργολίδα και Κορινθία. Αναμένεται να επικρατήσουν πολύ υψηλές θερμοκρασίες, ενισχυμένοι άνεμοι και ιδιαίτερα χαμηλά επίπεδα υγρασίας. Πολύ ψηλός κίνδυνος κατηγορίας 4 προβλέπεται και για αρκετές περιοχές της ηπειρωτικής και νησιωτικής χώρας. Οι υψηλές θερμοκρασίες αναμένεται να επηρεάσουν την ανατολική ηπειρωτική χώρα αύριο, με τις μέγιστες τιμές της να φτάνουν τους 41 και 42 και τοπικά 43 βαθμούς στη Θεσσαλία, την Ανατολική Στερεά και την Ανατολική Πελοπόννησο. Στην Αττική η θερμοκρασία θα φτάσει τους 40 με 41 βαθμούς Κελσίου. Επιποδός βρίσκονται το ΕΚΑΒ και το Εθνικό Σύστημα Υγείας. Έκτακτα μέτρα για την προστασία των εργαζομένων του ιδιωτικού τομέα τίθενται σε ισχύ αύριο, σύμφωνα με τη σχετική εγκύκλιο του Υπουργείου Εργασίας. Καθίσταται υποχρεωτική η παύση υπαίθριων χειρονακτικών εργασιών από τη 1 μετά το μεσημέρι ως τις 5 το απόγευμα στην Ανατολική Στερεά Ελλάδα, τη Θεσσαλία, την Ανατολική Πελοπόννησο και το σύνολο της Αττικής. Το μέτρο αφορά μεταξύ άλλων εργασίες σε τεχνικά και οικοδομικά έργα, εργοτάξια και ναυπηγοεπισκευαστικές ζώνες, καθώς και τη διανομή και μεταφορά προϊόντων με μοτοσυκλέτες και πατίνια. Σε περίπτωση παραβίασης της υποχρεωτικής παύσης επιβάλλεται πρόστιμο ύψους 2.000 ευρώ για κάθε εργαζόμενο. Για την αποτροπή κινδύνου εκδήλωσης δασικής πυρκαγιάς, από σήμερα τα μεσάνυχτα και μέχρι νεοτέρας απαγορεύεται η είσοδος και παραμονή επισκεπτών, καθώς και η διέλευση οχημάτων στους λόφους Λυκαβητού και Φινόπουλου. Επτάλληλες σχέσεις φιλίας του Δήμου Αθηναίων θα συνεχίσουν να λειτουργούν 9 το πρωί με 9 το βράδυ ως κλιματιζόμενοι χώροι για τους πολίτες. Αναλυτικά οι κλιματιζόμενοι χώροι στο sky.gr. Απαγόρευση κυκλοφορίας τίθεται σε ισχύ από αύριο το πρωί έως το πρωί της Πέμπτης στη Θεσσαλονίκη, στο δάσος του Σεϊχσού, στις δασικές εκτάσεις Ωρεοκάστρου, Θέρμης και το δασόκτημα Πανοράματος, λόγω υψηλού κινδύνου εκδήλωσης πυρκαγιάς. Κλειστό για τους επισκέπτες θα παραμείνει αύριο το φαράγγι της Αμαριάς στην Κρήτη λόγω των υψηλών θερμοκρασιών. Τέλος, στη χρήση ηλεκτρικών πατινιών από ανηλίκους κάτω των 17 ετών βάζει η τροπολογία που παρουσίασε στην Ολομέλεια της Βουλής ο αναπληρωτής Υπουργός Μεταφορών Γιώργος Κότσιρας. Η νέα νομοθεσία επιβάλλει μεταξύ άλλων υποχρεωτική ασφάλιση για όλους τους χρήστες και αυστηρότερες κυρώσεις για την κυκλοφορία σε δρόμους με όριο ταχύτητας άνω των 50 χιλιόμετρων την ώρα. Επίσης, απαγορεύει την πώληση, εκμίσθωση και διάθεση ηλεκτρικών πατινιών σε ανηλίκους κάτω των 17 ετών. Δίωξη για απόπειρα ανθρωποκτονίας από πρόθεση και για παράνομη οπλοφορία και οπλοχρησία. Άσκησε ο εισαγγελέας σε βάρος του 60χρονου για την επίθεση με μαχαίρι σε βάρος Ελληνοαμερικανών τουριστών το πρωί στην Ακρόπολη. Ο κατηγορούμενος έλαβε προθεσμία για να απολογηθεί την Πέμπτη. Καλά στην υγεία του είναι οι δύο τουρίστες που δέχθηκαν την επίθεση. Οι Ηνωμένες Πολιτείες δεν έχουν τελειώσει με το Ιράν, δήλωσε σήμερα ο Ντόναλντ Τραμπ, λίγες ώρες αφότου ο Αμερικανικός στρατός βομβάρδισε για 10η συνεχόμενη νύχτα Ιρανικές υποδομές. Παράλληλα, ο Τραμπ προειδοποίησε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες θα πλήξουν πολύ σύντομα την περιοχή που βρίσκεται το πυρηνικό οχυρό του Ιράν, κοντά στις εγκαταστάσεις εμπλουτισμού ουρανίου της Νατάνς, οι οποίες έχουν υποστεί σημαντικές ζημιές. Ανέφερε επίσης ότι η Ουάσιγκτον θα απαντήσει στην περίπτωση που οι Χούθοι επιχειρήσουν να μπλοκάρουν την ελεύθερη κυκλοφορία των εμπορικών πλοίων στην Ερυθρά Θάλασσα. Δύο πυροσβέστες σκοτώθηκαν σε φωτιά στην νοτιοδυτική Γαλλία, καθώς υψηλές θερμοκρασίες συνεχίζουν να πλήττουν την Ευρώπη. Στη Σερβία, η στάθμη των υδάτων στον Δούναβη μείωσε στο χαμηλότερο επίπεδο από το 1946. Μειώθηκε, αναγκάζοντας φορτηγίδες και πλοία να μεταφέρουν ελαφρύτερα φορτία προκειμένου να περάσουν από τα σερβικά τμήματα των ποταμών Δούναβη και Σάβου, σύμφωνα με αξιωματούχους. Ταυτόχρονα, οι αρχές στα δυτικά Βαλκάνια προειδοποιούν για χαλαζοπτώσεις. Τρεις Αιγύπτιοι, κάτοικοι Κροατίας, βρέθηκαν νεκροί σήμερα στον ποταμό Σάβο. Είχαν πάει για κολύμπη στο ποτάμι. Επίσης, αρκετοί άνθρωποι τραυματίστηκαν ελαφρά από χαλάζι στο θέρετρο Ρόβινι στις ακτές της Αδριατικής, μετέδωσαν κροατικά μέσα ενημέρωσης. Δύο πιλότοι της ΣΟΥΙΣ στέθηκαν εκτός υπηρεσίας λίγη ώρα πριν από την προγραμματισμένη πτήση τους από τη Γενέβη τον περασμένο Μάιο, αφού διαπιστώθηκε πως είχαν περάσει την προηγουμένη νύχτα καταναλώνοντας άφθονο αλκοόλ, όπως ανακοίνωσε η Ελβετική Αεροπορική Εταιρεία. Ολοκληρώνουμε το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού. Μας ενημερώνει μετεωρολόγος του ΣΚΑΕ Χριστίνα Σουζή.
0: Στην Αττική αύριο Τετάρτη θα υπάρχει ηλιοφάνεια. Άνεμη δυτική, βορειοδυτική 4 με 6 μπόφορ και η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 25 έως 38 με 39 και τοπικά 40 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη αύριο, κυρίως το μεσημέρι και το απόγευμα, θα σημειωθούν τοπικές μπόρες, ίσως και παροδική καταιγίδα, η θερμοκρασία έως 35 βαθμούς. Γενικότερα, αύριο Τετάρτη, τοπικές βροχές ή μπόρες και σποραδικές καταιγίδες θα σημειωθούν κυρίως το μεσημέρι και το απόγευμα στην κεντρική, την Ανατολική Μακεδονία και τη Θράκη. Στην υπόλοιπη χώρα, γενικά έθριος καιρός. Οι άνεμοι θα πνέουν δυτική, βόρειο-δυτική 4 με 6 μποφόρ και τοπικά 7. Η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι στα ηπειρωτικά έως 39 με 40 και τοπικά 41 με 42 βαθμούς και στα νησιά έως 36 με 38 βαθμούς. Την Πέμπτη, στα ανατολικά ηπειρωτικά σποράδες και την Εύβοια θα σημειωθούν τοπικές βροχές και πιθανώς μεμονωμένες καταιγίδες στην υπόλοιπη χώρα, γενικά έθριος καιρός. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρει 4 με 5, στα πελάγη τοπικά 6 μποφόρ και πρόσκαιρα στο ανατολικό νότιο-ανατολικό Αιγαίο 7. Η θερμοκρασία θα σημειώσει πτώση σε όλη τη χώρα και θα κυμανθεί σε κανονικά για την εποχή επίπεδα. Τέλος, την Παρασκευή αναμένεται μεταβολή του καιρού με τοπικές βροχές και καταιγίδες σε περισσότερες περιοχές. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή περαιτέρω πτώση, κυρίως στα βόρεια. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
1: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Στο μικρόφωνο επιστρέφει ο Βασίλης Κουφόπουλος.

0: Καλησπέρα σας, στιγμιώδη Πάσχα, 100,3, 11 και 10 πρώτα λεπτά, μέρος τρίτο για την εκπομπή, ξεκινώντας με το βραδινό μαγκαζίνο του σταθμού. Και αντιλαμβανόμαστε ότι για ορισμένους ανθρώπους ίσως τα ζητήματα αυτά να είναι λίγο δύσκολα ή λίγο, να τα θεωρούν βαριά και να θέλουν να αποδράσουν, να ψυχαγωγηθούν και να σταθούν λίγο καλύτερα. Από την άλλη, δεν μπορεί κανείς να παραγνωρίζει την πραγματικότητα. Δηλαδή ότι αν στο κέντρο της Αθήνας υπάρχει ένα τεράστιο σκάμα σε διαστάσεις τάφου στο πεζοδρόμιο της οδού Ιπποκράτου και αναγκάζεται η μητέρα με το καρότσι να κατέβει στο δρόμο και να πάει αντίθετα προς την ταχύτητα των οχημάτων, τι μπορεί να πει κανείς περισσότερο? Πρέπει να κάθε φορά η δημοσιογραφία έχει αυτή την αποστολή, να κρούει και τον κόδωνα του κινδύνου. Δεν είναι ψυχαγωγία. Ωραία τα ευχάριστα και τα λοιπά, και υπάρχουν και εκπομπές στο Skype που μπορείτε να ακούσετε και άλλα πράγματα. Αλλά εδώ τώρα μιλάμε για το πρόβλημα, γιατί δεν ξέρεις ποτέ τι θα βρεις μπροστά στην Αθήνα ή και στην υπόλοιπη Ελλάδα. Μαζί μας ο κύριος Ιωάννης Λιονάκης, είναι πρόεδρος του Εθελοντικού Συλλόγου Προστασίας των Τροχαίων Ατυχημάτων. Εσύ πρώτα καλησπέρα, κύριε Λιονάκη, είστε καλά?
1: Καλησπέρα κύριε Κουφόπουλε, καλησπέρα και στους ακροατές μας.
0: Με αφορμή το νέο δυστύχημα που έγινε στο νοσοκομείο των Χανίων, το ασθενοφόρο που μετέφερε ασθενή υποκάρπα, το ΕΚΑΒ, το οποίο συγκρούστηκε με υγειοταχή που οδηγούσε νεσηλεύθερη, η οποία μόλις είχε τελειώσει τη βάρδιά της, είχε ως αποτέλεσμα το δυστύχημα αυτό να χάσει τη ζωή ο μεταφερόμενος ασθενής. Και θέλουμε να δούμε τι συνέβη εκεί. Άλλο ένα δυστύχημα στους δρόμους της Κρήτης.
1: Θέλω να σας πω, κύριε Κουφόπουλε, ότι στο άκουσμα της είδησης ότι ανατράπηκε ασθενοφόρο, και μάλιστα πληροφορίες είναι ότι έφερε 2-3 τούμπες, έξω και ο τραυματισμός των επιβενόντων, του επιβαίνοντος πληρώματος του οδηγού δηλαδή και του διασώστη, και δυστυχώς την κατάληξη που οι πληροφορίες είναι ότι έκανε αγωνιώδεις προσπάθειες ο διασώστης να επαναφέρει τον άνθρωπο ο οποίος είχε υποστεί ανακοπή. Έφερε στην επιφάνεια ξανά μια τραγική είδηση, μια τραγική θύμηση. Μας γύρισε πίσω πριν 13-14 χρόνια, όπου εδώ στο έξω από το Ηράκλειο στην Αγία Πελαγία, σε μια τέτοια πάλι, όχι την πιο σοβαρή σύγκρουση που μπορεί να περιμένει κάποιος, είχαμε μια εξίσου τραγική ανατροπή με απίστευτα όμως τραγικά αποτελέσματα. Επέβαιναν εκεί ο περιφερειακός προϊστάμενος του ΕΚΑΒ Κρήτης, ο Δημήτρης Βαρβαχάκης, και μαζί με τον Βαγγέλη τον Κελαράκη ήταν οι δύο εκ των τριών επιβενώντων, οι οποίοι άχασαν τη ζωή τους γιατί το αυτοκίνητο με το τελαπάρισμα που έκανε δυστυχώς δημιουργήθηκε σπίθα. Είχε γίνει πολλή συζήτηση τώρα για τις φιάλες που φέρει και το υλικό, εν πάση περιπτώσει, που είναι αναγκαίο να φέρει ένα τέτοιο όχημα. Απαθρακώθηκαν, έχασαν τη ζωή τους. Ήταν ένα πολύ τραγικό γεγονός. Το προχθεσινό συμβάν, και μάλιστα λίγα μέτρα μόλις, λίγες εκατοντάδες, γύρω στα 400 μέτρα από την είσοδο του νοσοκομείου Χανίων, ξανάφερε στην επιφάνεια τις δυσκολίες που έχουν τα συγκεκριμένα πληρώματα για να δουλέψουν και τα συγκεκριμένα οχήματα, τα οποία φαίνεται ότι για κάποιο λόγο, το οποίο δεν είναι κάποιος λόγος, έχει να κάνει με το κέντρο βάρους των συγκεκριμένων οχημάτων και κυρίως επειδή φέρουν βαρύ υλικό μέσα σε μεγαλύτερο ύψος και υπό συνθήκες σύγκρουση μπορεί να επιφέρει αυτά τα αποτελέσματα της ανατροπής τους, χωρίς να ξέρουμε τι μπορεί να έρθει σαν επακόλουθο αυτής της ανατροπής. Αναζητώντας και θέλοντας να δω τι γίνεται και τι συμβαίνει στον υπόλοιπο κόσμο, Είδα ότι προφανώς και υπάρχουν οχήματα τέτοιου τύπου βαν για να εξυπηρετήσουν ανάγκες παροχής υπηρεσιών σε στάση ορθίων. Και υπάρχουν και μικρότερα τα οποία εκτελούν άλλες αποστολές. Και χωρίς να είμαι βεβαίως ο ειδικότερος του κόσμου, είδα ότι υπάρχουν πιο βαριά, πιο σοβαρά οχήματα προκειμένου να ανταποκρίνονται στις συνθήκες. Γιατί εδώ υπάρχει μια δυσκολία. Αυτή η δυσκολία έχει να κάνει με την μετακίνηση, η οποία δεν γίνεται πάντα υπό τις καλύτερες συνθήκες. Προφανέστατα και τις περισσότερες φορές γίνεται υπό συνθήκες πίεσης από τη μια, και από την άλλη, το θεωρώ ότι είναι πάρα πολύ σοβαρό, ανυπαρξία κουλτούρας εξυπηρέτησης, παροχής δυνατοτήτων κατά το δυνατόν άνετης και απρόσκοπης κίνησης αυτών των οχημάτων έκτακτης ανάγκης. Θα θυμίσω ότι πριν ένα χρόνο μόλις είχαμε και άλλο θανατηφόρο στην Αθήνα, σε σύγκρουση μηχανής εδώ με ασθενοφόρο, και θα ήθελα, όσο μου επιτρέπεται η παρέμβαση μου αυτή, να έχει να κάνει με μια βασική αρχή της παροχής διευκόλυνσης, να το πω έτσι, σε αυτά τα οχήματα. Ο κώδικας οδικής κυκλοφορίας εξάλλου έχει μια σειρά διατάξεων που επιτρέπει την παραβίασή τους σε αυτά τα οχήματα. Υπό συνθήκες βέβαια μεταφοράς ασθενών και λοιπά, ή της αστυνομίας, ποια είναι αυτά, η πυροσβεστική και ούτω καθεξής, και εφόσον δείχνουν όλα αυτά τα σήματα, με σιρήνες δηλαδή και με φωτισμό, και με μια πολύ πολύ μεγάλη προϋπόθεση που το θεωρώ απαραίτητο αυτό, ότι ο οδηγός του οχήματος άμεσης ανάγκης, ο πυροσβέστης, ο αστυνομικός, ο οδηγός του ΕΚΑΒ κλπ, θα διακρίνει το περιβάλλον το οδηγικό και θα καταλάβει ότι η κίνησή του αυτή, ότι θα περάσει δηλαδή με κόκκινο που του επιτρέπει ο κώδικας, δεν θα θέσει σε κίνδυνο τους υπόλοιπους χρήστες. Θα το κάνει κατά το δυνατόν ακίνδυνα. Είναι μια φιλοσοφία η κίνηση αυτών των οχημάτων. Υπάρχουν χώρες που όταν ανοίξει η σιρήνα θα δούμε, ας πούμε, σε ακόμη και αυτοκινητόδρομους να χωρίζεται στα δύο ο δρόμος, να ανοίγει, να παίρνουν θέση αριστερά και δεξιά τα οχήματα και να περνάει από μέσα απρόσκοπτα το όχημα έκτακτης ανάγκης. Εδώ κάνουμε σχεδόν το αντίθετο. Δεν βαριέσαι, σχεδόν δεν θα... Υπάρχουν πολλοί οι οποίοι πεισματικά αρνούνται να κάνουν στο πλάι, στο πλάι καν, και υπάρχουν βεβαίως και οι έξυπνοι, παρά το ότι υπάρχει πρόληψη και γι' αυτό, οι οποίοι θεωρούν ότι σου παρέχεται η ευκολία να ακολουθήσουν με την ίδια ταχύτητα τον προορισμό του οχήματος αυτού, εφόσον κινούνται στην ίδια κατεύθυνση, για να διευκολύνουν και τη δική τους μετακίνηση και να την κάνουν γρηγορότερη. Είναι ένα από τα ζητήματα, και πραγματικά ευχαριστώ που μου δίνει την ευκαιρία, που δεν το συζητάμε στην κοινωνία μας, στην οδηγική, δεν το έχουμε βάλει στην κουλτούρα μας, δεν το έχουμε βάλει στην παιδεία μας, και θα έλεγα ότι σε πολύ μεγάλο βαθμό θα έπρεπε να αποτελεί βασικό ζήτημα, ένα από τα βασικά στοιχεία της συζήτησης που γίνεται στους υποψήφιους οδηγούς προκειμένου να αποκτήσουν άδεια οδήγησης, καθώς επίσης και στις εξετάσεις.
0: Είναι πολύ βασικό αυτό. Τι γίνεται με το ασθενοφόρο?
1: Τι γίνεται, τι κάνουμε εκεί?
0: Τι κάνουμε,
1: και βεβαιότατα,
0: στάση. Κοκαλώνουμε.
1: Ακριβώς.
0: Ανοίγουμε το δρόμο. Δίνουμε απόλυτη προτεραιότητα.
1: Δεν τα έχουμε συζητήσει αυτά τα πράγματα. Πραγματικά και τουλάχιστον εγώ δεν το έχω έτσι υπόψη μου να έχει ξανασυζητηθεί δημόσια ένα τέτοιο ζήτημα. Είδα βέβαια
0: γιατί
1: ότι...
0: Γιατί εδώ έχουμε την απώλεια ενός ανθρώπου, ο οποίος μεταφέρει στο νοσοκομείο για να σωθεί.
1: Και θα μπορούσαμε...
0: Από εδώ. Έτσι δεν είναι, αυτό είναι το σημείο το... Που εξαντληθεί η σκέψη και να δούμε ποια είναι, αν υπάρξει και έρευνα για τα ακριβή γεγονότα του συμβάντος.
1: Υποθέτω ότι θα υπάρξει. Αυτό είναι λογικό να συμβεί. Είδα πάντως, και αυτό μου έκανε καλή αίσθηση να το πω έτσι, ότι με ανακοινώσεις τουλάχιστον οι φορείς, οι επαγγελματίες του χώρου έβαλαν ανακοινώσεις είπαν για τα προβλήματα, τις ανάγκες τους. Με άλλα λόγια, είναι κάτι που πρέπει να το δούμε. Είναι κάτι που πρέπει στη σκέψη μας να υπάρχει. Ασθενοφόρα θα κινούνται συνεχώς, είτε εντός των πόλεων, είτε σε επαρχιακό οικοδίκτυο, είτε αυτοκινητόδρομο, οπουδήποτε θα χρειαστούν. Η πυροσβεστική θα πρέπει να φτάσει γρήγορα, το ασθενοφόρο θα πρέπει να φτάσει γρήγορα. Το κέρδος χρόνου είναι πάρα πολύ σπουδαίο. Και εκείνο που πρέπει να μπει στη συνείδησή μας και που δυστυχώς νομίζω ότι δεν έχει μπει και είναι κάτι που έχει να κάνει και με τη γενικότερη κουλτούρα που έχουμε σαν οδηγοί και ως λαός και λοιπά, είναι ότι πρέπει να σκεφτόμαστε όλοι ότι όταν τρέχει ένα ασθενοφόρο, και το έγραψε και κάπου, μεταφέρει τη ζωή κάποιου. Αυτό είναι πολύ σημαντικό. Ναι. Άρα πρέπει εμείς με κάθε τρόπο να διευκολύνουμε αυτή η ζήση αυτής της ζωής, αυτού του ανθρώπου, την επιβίωσή της. Λοιπόν, ελπίζω να γίνουν μαθήματα αυτά τα δύο πράγματα που ανέφερα, γιατί έχουμε και άλλες. Έχουμε τραυματισμούς, έχουμε πάρα πολλά.
0: Ναι, αναφέρεται άλλο ένα συμβάν που είναι πολύ λυπηρό. Μια φοιτήτρια τραυματίστηκε στο Πανεπιστήμιο στην Κρήτη, στο Ηράκλειο, δεν είναι το ατύχημα?
1: Ναι, έγινε έξω από το ΙΤΕ, από το Ίδρυμα Τεχνολογίας Σέρβες. Μια ερευνήτρια, πτυχιούχος της φυσικής, μια κοπελίτσα, μετακινούμενη από τη σχολή της στο ΙΤΕ, με τα πόδια, μεταξύ Πανεπιστημίου δηλαδή των σχολών και του ερευνητικού κέντρου. Πρόκειται για μια απόσταση περίπου 200-300 μέτρων. Δυστυχώς, εάν δει κάποιος, τις συνθήκες είναι τραγικές. Τα παιδιά και οι υπάλληλοι, προσωπικό κλπ. Κινούνται κυριολεκτικά μέσα στο δρόμο, διακινδυνεύοντας σωματική τους ακυρότητα, γλιτώνοντας κάθε φορά από του χάρου τα δόντια, ιδιαίτερα όταν πρόκειται για νυχτερινές ώρες, όταν πρόκειται για κακό καιρό και ούτω καθεξής. Και δυστυχώς, πέρα από την οριογραμμή που υπάρχει στο πλάι, να δείχνει δηλαδή ότι υπάρχει ένας δρόμος, εν πάση περιπτώσει, στενότατος, δεν έχει ληφθεί μια μέρημνα να καταστήσει την πρόσβαση και τη μετακίνηση των ανθρώπων που σπουδάζουν, που φοιτούν, που μετεκπαιδεύονται και ούτω καθεξής, να τους δώσει τη δυνατότητα να μετακινούνται ασφάλεια. Και είναι τραγικό.
0: Να έχουν πεζοδρόμιο, δηλαδή, με άλλα λόγια.
1: Ένα πεζοδρόμιο ή κάτι το οποίο εδώ και χρόνια μελετάται και υπήρξε από το Νοέμβρη πέρυσι μια απόφαση να μπει μια διάβαση. Ακόμα, εάν δηλαδή κατεβαίνει κάποιος στον δρόμο και θέλει να μπει στο ερευνητικό κέντρο, δεν υπάρχει μια διάβαση πεζών. Υπάρχει μια έγκριση μιας υπερυψουμένης από το Νοέμβρη πέρυσι. Κοντεύει ένας χρόνος. Αυτή είναι η δυσιδαιμονία του κράτους μας. Έχουν πάρθει αποφάσεις, έχει εγκριθεί, έχουν περάσει λοιπόν τώρα 9 μήνες και δεν έχουν φτιάξει μια διάβαση. Και σήμερα έφτασαν στο σημείο καθηγητές. Ναι, πόσο καιρό θέλει να γίνει ένα τέτοιο πράγμα? Για να θυμίσω την τραγικότητα του κυκλικού πόμβου που δεν κατασκευάστηκε ποτέ στην είσοδο του Πολυτεχνείου στα Χανιά, στο δρόμο για το Ακροτήρι, όπου ο Γιάννης και η Στέλλα, ένα πρωινό που είχαν βγάλει βόλτα το σκυλάκι τους, αυτά τα δύο παιδιά, οι φοιτητές του Πολυτεχνείου, στα 18-19 τους χρόνια, έχασαν τη ζωή τους. Έχουν περάσει πάνω από 10 χρόνια και δυστυχώς το μόνο που καταφέραμε ήταν να φτιαχτεί να ζωγραφιστεί μια αριστερή είσοδος στο Πολυτεχνείο και να μπουν φανάρια. Ενώ εκεί θέλαμε ανάσχεση της ταχύτητας πραγματικά, είχε προβλεφθεί ένας κυκλικός κόμβος, δεν περπάτησε ποτέ, δεν έγινε ποτέ. Αυτά τα ζητήματα της οδικής ασφάλειας πρέπει κάποτε, ιδιαίτερα σε χώρους όπου συγκεντρώνουν πλήθος πολιτών, οποιασδήποτε κατηγορίας, για οποιοδήποτε, για παράδειγμα εδώ έχουμε το ΝΕΦΚΑ, όπου μπαίνεις κυριολεκτικά πριν να είσαι ζογκλέρ, για να πας με το αυτοκίνητο, όχι να περπατήσεις. Έτσι. Και συμβαίνει σε όλη την Ελλάδα. Φτιάχνουμε πράγματα, και αυτή θα ήθελα να είναι η αναφορά μου, έτσι, να μην κουράζω άλλο, φτιάχνουν εγκαταστάσεις στις οποίες έχουν κόσμο, έτσι θα πάει, θα φύγει και ούτω καθεξής. Και δεν σκεφτήκαμε να φτιάξουμε μια ασφαλή πρόσβαση στους συγκεκριμένους χώρους. Αλλά δεν το κάνουμε μόνο αυτό. Εδώ το κάνουμε και με άλλα πράγματα. Το κάνουμε με αεροδρόμια ολόκληρα. Αλλά εκεί που φτιάχνεις τέτοια πράγματα πρέπει να διασφαλίζεις και την εποχούμενη και την πεζή κίνηση ότι θα γίνονται με εξαιρετική ασφάλεια. Γι' αυτό θα ήθελα να επισημάνω ότι θα έπρεπε να λειτουργεί εδώ και χρόνια ο ανεξάρτητος θεσμός της οδικής, του επιτηρητή, του ερευνητή, αυτού που θα βάλει την υπογραφή της οδικής ασφάλειας, ένας ανεξάρτητος φορέας, πέρα και πάνω από όλους, που θα διακρίνει σε κάθε παράδοση οδικού έργου οποιασδήποτε μορφής ότι πληρεί τις προϋποθέσεις για την ασφαλή, είτε εποχούμενη είτε πεζή μετακίνηση των πολιτών.
0: Τρομερό. Πόσα πράγματα που μπορούν και πρέπει να γίνουν άμεσα και δεν συμβαίνουν. Η αδιαφορία καθυλώνει τους πάντες και
1: μακάρι
0: το βλέμμα που πάει αλλού. Δηλαδή δεν αρκεί να υπάρχουν τεράστια ξενοδοχεία, όλα αυτά χωρίς υποδομές, χωρίς αυτό να...
1: Έτσι ακριβώς. Πέφτανε αυτά. Έχουμε φτιάξει πελώρια ξενοδοχεία εδώ, 7 άστερα ας πούμε, 5 άστερα και πάνω. Καταπληκτικά πράγματα και τα χαίρεσαι και λες μπράβο ρε παιδιά που το κάναμε κλπ. Βλέπουμε το πούλμαν για να προσεγγίσει σταματάει κάτω από τα μπαλκόνια τους.
0: Μα ακόμη και σήμερα στη Σούδα τώρα έγινε το άλλο το ναυτικό ατύχημα.
1: Καλά, αυτό είναι πια, αυτό πια ναι, έχει.
0: Αλλά είναι εντυπωσιακό ότι πως μέσα στο λιμάνι δεν υπάρχει, μπαίνει το λεωφορείο, δεν υπάρχει καν η στάση, υπάρχει ένα κιόσκι στάση, δεν υπάρχει χώρος για τους επιβάτες που έρχονται, που είναι και τουρίστες, δεν καταλαβαίνουν.
1: Τους λένε, ακριβώς.
0: Δεν υπάρχει μια σήμανση που να λέει, παιδιά, εδώ στάση, χώρος.
1: Ακριβώς.
0: Που αυτό το περιμένουν, βγαίνουν έξω και είναι, κοιτάνε με αγωνία. Γιατί
1: κοιτάνε στο υπερπέρον να δουν τι, πού, πώς.
0: Ναι, γιατί στο εξωτερικό ξέρουν ότι θα δουν κάπου να λέει bus station, τελεία.
1: Κατεύθυνση, γράφει, πώς διορίζονται. Ναι, αυτά τα πράγματα δεν τα έχουμε βάλει στην τάξη μας.
0: Θεωρούν αυτονόητο.
1: Λειτουργούμε επιπόλαια.
0: Και έρχεται το λεωφορείο. Είναι εντυπωσιακό, έρχεται το λεωφορείο δίπλα στα άλλα λεωφορεία που δεν υπάρχει χάραξη καμία. Και την ίδια ώρα είναι από δεξιά ενταλίκες.
1: Τις περισσότερες φορές όταν νομοθετούμε, γιατί είναι νόμος εν πάση περιπτώσει να πεις κάποιον θα πάει αριστερά, δεξιά, ας το δεχτούμε σαν τέτοιο έτσι, να κατευθύνεται ο κόσμος, να του πούμε πώς τι, τις περισσότερες φορές λειτουργούμε σαν ντόπιοι που λέμε, σαν να ξέρεις δηλαδή ότι εγώ που είμαι από εδώ ξέρω πώς θα κινηθώ. Όχι. Όλο αυτό το πράγμα πρέπει να έχει την κατεύθυνση του άγνωστου. Αυτό που δεν έχει γνώση, δεν ξέρει τι γίνεται.
0: Ναι, τι γίνεται, γιατί οι άνθρωποι δεν καταλαβαίνουν.
1: Ακριβώς.
0: Και συζητήσουμε για το αν παίρνει κάρτα το σύστημα.
1: Ναι, για να ελαφρύνουμε ακόμη περισσότερο λίγο, γιατί νομίζω ότι υπήρχαν λίγο βαριά θέματα καλοκαιριάτικα, τα οποία πρέπει να μπαίνουν διαρκώς και διαχρονικά, μπας και κάποια στιγμή έτσι, αποκτήσουν περισσότερη τάξη. Γιατί γίνεται μια προσπάθεια, αλλά δεν φτάνει, θέλει πολλή προσπάθεια και πολλή υπευθυνότητα. Αυτά τα δύο και πολλή τάξη. Αυτά τα τρία νομίζω ότι μας χρειάζονται. Είναι αδύρυτη ανάγκη. Για να ελαφρύνουμε λίγο την κατάσταση, ξέρετε ότι εδώ έχουμε γεμίσει κολονάκια δίκην της παλιάς Πατρών Πύργου, το Βόρειο Δωκάξου. Τώρα όπου και να πας, λίγα χιλιόμετρα μένουν, θα υπάρχουν εν πάση περιπτώσει 150 τόσα χιλιόμετρα από Ηράκλειο μέχρι Κίσαμο. Θα υπάρχουν κολονάκια στη μέση του δρόμου, με αναλασσόμενες κινήσεις, δύο μονές κλπ. Θα έχει μια ανταπόκριση, γιατί φαίνεται ότι εξοικειώνεται ο κόσμος σιγά σιγά και γλιτώνει, εν πάση περιπτώσει, γλιτώνουν τις μετοπικές που είχαμε. Όσο μπορεί να λειτουργήσει, το έχω ξαναπεί, ότι λειτουργούν ψυχολογικά. Μέχρι άμποτες να δούμε κατασκευαστεί ένας καθώς πρέπει βόρειος οδικός άξονας. Παρά το ότι θα ήθελα να πω εδώ ότι προχωρεί σε σημαντικό βαθμό, σε αρκετά σημαντικό βαθμό το κομμάτι Νεάπολης Αγίου Νικολάου, και αυτό είναι σημαντικό, είναι 14 χιλιόμετρα. Λέγεται ότι τα 10 θα δοθούν μάλιστα το προσεχές διάστημα. Ωστόσο μένουν πάρα πολλά, και σήμερα είδα κάπου ότι θα πάει στο 2028 να έχουμε τιμή μονάδας για τις απαλλατριώσεις.
0: Το 2028, στο κομμάτι, σε ένα κομμάτι.
1: Είναι στο κομμάτι για Χανιά Ηράκλειο. Και αυτό, εν πάση περιπτώσει, προβληματίζει για τους χρόνους, αλλά έχουμε μάθει στην Ελλάδα δυστυχώς, και μακάρι να βρεθεί ο τρόπος να προχωρήσουν αυτά τα πράγματα γρηγορότερα, αλλά είναι προσδιορισμός.
0: Δεν έχω άλλο χρόνο.
1: Κλείνω λέγοντάς σας ότι έγραψε κάποιος για τα καράβια που αυτό, και μακάρι να μην ξανασυμβεί, ότι να πάμε και στο λιμάνι της Σούδας να βάλουμε κολονάκια. Ναι. Όπως τα βάλαμε εδώ, να μην έχουμε συγκρούσεις, λέει. Έτσι, για να ελαφρύνει λίγο η κατάσταση. Σας ευχαριστώ πολύ.
0: Και ευχαριστώ. Καλό βράδυ. Κύριος Ιωάννης Λιονάκης, τίτλο των ειδήσεων από το Sky 100,3 με τη Μαρία Γιώργα.
2: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
3: Σε κατάσταση συναγερμού τίθεται ο κρατικός μηχανισμός λόγω των εξαιρετικά επικίνδυνων καιρικών συνθήκων που αναμένονται αύριο για πρόκληση πυρκαγιάς. Ο Υπουργός Πολιτικής Προστασίας Ευαγγέλος Τουρνάς προειδοποίησε ότι τα χαρακτηριστικά του καιρού προσομοιάζουν με εκείνα που επικρατούσαν κατά τη φωνική πυρκαγιά στο Μάτι. Σύμφωνα με την πολιτική προστασία, για αύριο προβλέπεται ακραίος κίνδυνος πυρκαγιάς κατηγορίας 5 σε Αττική, Βιωτία, Φθιώτιδα, Αργολίδα και Κορινθία. Οι υψηλές θερμοκρασίες αναμένεται να επηρεάσουν την ανατολική πυρωτική χώρα αύριο, με τις μέγιστες τιμές της να φτάνουν τους 41 με 42 και τοπικά 43 βαθμούς στη Θεσσαλία, την Ανατολική Στερεά και την Ανατολική Πελοπόννησο. Επιποδός βρίσκονται το ΕΚΑΒ και το Εθνικό Σύστημα Υγείας. Έκτακτα μέτρα για την προστασία των εργαζομένων του ιδιωτικού τομέα τίθενται αύριο σε ισχύ με απόφαση του Υπουργείου Εργασίας. Καθίσταται υποχρεωτική η παύση υπαίθριων χειρονακτικών εργασιών από τη 1 μετά το μεσημέρι έως τις 5 το απόγευμα στην Ανατολική Στερεά Ελλάδα, τη Θεσσαλία, την Ανατολική Πελοπόννησο και το σύνολο της Αττικής. Από σήμερα τα μεσάνυχτα και μέχρι νεοτέρας απαγορεύεται η είσοδος και παραμονή επισκεπτών, καθώς και η διέλευση οχημάτων στους λόφους Λυκαβητού και Φινόπουλου. Απαγόρευση κυκλοφορίας τίθεται σε ισχύ από αύριο το πρωί έως το πρωί της Πέμπτης και στη Θεσσαλονίκη, στο δάσος του Σέιξου, στις δασικές εκτάσεις Ωραίο Κάστρου, Θέρμης και το δασόκτημα Πανοράματος. Κλειστό για τους επισκέπτες θα παραμείνει αύριο το φαράγγι της Αμαριάς στην Κρήτη λόγω των υψηλών θερμοκρασιών. Οι Ηνωμένες Πολιτείες δεν έχουν τελειώσει με το Ιράν, δήλωσε σήμερα ο Ντόναλντ Τραμπ. Προειδοποίησε πως οι Ηνωμένες Πολιτείες θα πλήξουν πολύ σύντομα την περιοχή που βρίσκεται το πυρηνικό οχυρό του Ιράν, κοντά στις εγκαταστάσεις εμπλουτισμού ουρανίου της Νατάνζ. Και ο καιρός γενικά αίθριος αύριο στην Αττική, μέχρι 40 και τοπικά 41 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 35 βαθμούς στη Θεσσαλονίκη.

0: στιγμή ότι Πασκάλια 100,3 2 10 48 0 0 170, ως 4 τηλεφωνικό κέντρο του σταθμού skyradio.gr στο σελίδα. Σαν κεραυνός χτύπησε τους περισσότερους εξημώνει η είδηση του θανάτου του Αλέξη Σταμάτη, ο οποίος έφυγε σε ηλικία 67 ετών, αφήνοντας ένα πλούσιο συγγραφικό έργο και μια ζωή γεμάτη έντονες διαδρομές, δημιουργία αλλά και προσωπικές μάχες. Είχαμε φιλοξενήσει εδώ στο ραδιόφωνο του Sky πριν από πολύ λίγες μέρες, με αφορμή το Μουντιάλ και την σχέση των λογοτεχνών, των διανοουμένων με το ποδόσφαιρο, τον Αλέξη Σταμάτη, και ο οποίος κατέθεται με πολύ μεγάλο πάθος τις απόψεις του, γιατί του άρεσε πάρα μα πάρα πολύ το ποδόσφαιρο. Η συνέντευξη λοιπόν με τον Αλέξη Σταμάτη, ο οποίος έφυγε από αυτήν εδώ τη ζωή. Είναι μαζί μας ο συγγραφέας ο κύριος Αλέξης Σταμάτης, για να δούμε πώς φιλελατείται αυτή η σχέση των διανοουμένων με το ποδόσφαιρο. Καλησπέρα σας κύριε Σταμάτη.
1: Καλησπέρα. Καταρχήν να εκφράσω τη χαρά μου που η ομάδα μου κερδίζει 1-0.
0: Είστε με την Αγγλία. Ναι.
1: Υποστηρίζω πάρα την Αγγλία για τη σπούδασα εκεί.
0: Να, πάρα πολύ.
1: Και επίσης έχω να σας πω ότι εννοείται ότι το παιχνίδι αυτό έχει ξεκινήσει από... υπάρχουν κάποιες εκδοχές που λένε ότι έχει ξεκινήσει από τη Ρωμαϊκή Αυτοκρατορία. Αλλά ουσιαστικά έχει ξεκινήσει από την Αγγλία.
0: Ναι.
1: Και με κάποιο τρόπο όπως το πω.
0: Άρα λέτε ότι η παράδοση και οι ρίζες του αθλήματος είναι στην
1: Ελλάδα. Γιατί είναι και πολιτικό το φαινόμενο ότι κάποια στιγμή οι εργάτες κέρδισαν το δικαίωμα ελεύθερου απογεύματος το Σάββατο.
0: Ναι.
1: Οπότε οι Άγγλοι ναυτικοί άρχισαν να παίζουν ποδόσφαιρο και διαδόθηκε σε όλο το. Σε όλες τις μεγάλες εμπορικές δραστηριότητες και στα λιμάνια που πήγαιναν, γιατί είναι ένα απλό παιχνίδι. Το θέμα μας είναι εδώ πέρα πώς θα περάσει, δηλαδή την νοητή γραμμή που ορίζουν 3 παρελθόγραμμα δοκάρια. Άλλον έχουμε φτάσει σήμερα στην κατάσταση του να αλγοριθμοποιούμε τα πάντα και να ξέρουμε τα exit goals και τις απίστευτες αυτές τις
0: τραγικές. Και τις πάσες πόσες έκαναν στο επιθετικό τρίτο, παράνοια. Αληθινή παράνοια. Χάνει τη μαγεία.
1: Ακριβώς, περί αυτού πρόκειται. Αλλά το ποδόσφαιρο, επειδή το θέμα μας είναι εδώ πέρα η καλλιτέχνη, την εννοούμενη και το ποδόσφαιρο, έτσι δεν είναι?
0: Φυσικά. Ξεκινώντας από τον Εντουάρντο Γκαλεάνο, τα 1000 πρόσωπα ποδοσφαίρου.
1: Ναι, πέρα από αυτό, δεν είναι μόνο
0: αυτό. Δεν είναι μόνο αυτό, αλλά είναι ένα σημείο, σημείο αναφοράς, γιατί έχει ένα φοβερό ποιητικό Μακαρίτης. Λόγω περιγράφοντας το άθλημα, ξεκινώντας από το ΑΒ και η Κροατία μόλις σοφάρισε, δυστυχώς. Ή ευτυχώς για άλλους.
1: Ναι, τέλος πάντων θα τα δούμε όλα αυτά. Αλλά η ουσία είναι ότι πρόκειται να μια μικρογραφία της κοινωνίας, έτσι, το ποδόσφαιρο, γιατί είναι ένα παιχνίδι, είναι μια, ας το πούμε, θεσμοποιημένη, θεσμικά οργανωμένη σύγκρουση. Και έχουμε ένα κενό, ναι, τώρα το δω. Λοιπόν, το θέμα είναι ότι αυτή η θεσμικά οργανωμένη σύγκρουση προσωμιάζει πάρα πολύ με την αφήγηση, προσωμιάζει πάρα πολύ με το πώς μπορεί να στηθεί οποιαδήποτε αφήγηση, οποιοδήποτε μυθιστόρημα αν θέλετε, με ένα γεγονός, με συμβάντα, με ανατροπές, με συνθήκες οι οποίες έρχονται και, ας το πούμε, φέρουν κοντά τον τρόπο με τον οποίο λειτουργεί η τέχνη όταν θέλει να έρθει σε επαφή με το κοινό, με την πραγματικότητα αυτή. Δηλαδή ένα μάτς μπορεί να έχει ανατροπές, συγκρούσεις, ένα σωρό πράγματα, και όχι μόνο πράγματα που συμβαίνουν μέσα στο γήπεδο, πράγματα που συμβαίνουν γύρω από το γήπεδο. Και εδώ στείνονται ολόκληρες ζωές γύρω από το γήπεδο. Εγώ, ας πούμε, η μεγαλύτερη προσωπική αγάπη, έτσι, είναι ο Ολυμπιακός από 6 χρονών. Δεν υπάρχει μεγαλύτερη σταθερά της ζωής μου, ίσως, έτσι. Και κάποτε ήταν μια περισσότερο, θα έλεγα, αντρική υπόθεση. Βλέπουμε με χαρά ότι έχουν μπει και γυναίκες.
0: Ναι, τώρα. Πια.
1: Πάρα πολύ χαρά.
0: Και είναι πάρα πολύ με χαρά και δίνει και τη δυνατότητα την ανάπτυξη του αθλήματος με άλλο τρόπο.
1: Ακριβώς. Και μια άλλη ματιά, η οποία είναι φοβερά ενδιαφέρουσα. Δηλαδή, εμένα με αυτό το πράγμα πάρα πολύ με εντρικάρει.
0: Θα συμφωνήσω απόλυτα μαζί σας. Είναι πραγματικά χαρά να βλέπεις και τα κορίτσια.
1: Επειδή η λογοτεχνία είναι, ας πούμε, ένας άλλος τρόπος να δεις.
0: Σωστά.
1: Μέσα στην μπλοκή, ας πούμε, με των μυστορημάτων ή των όποιων αφηγήσεων. Αυτές θα αναφέρουν, παίρνουν και οικουμενική διάσταση, έτσι. Και σκεφτείτε ότι εδώ πέρα μιλάμε για δύο ενδεκάδες. Το βασικό θέμα είναι να προσπαθώ να βάλω την μπάλα για την μία στην αιστεία της άλλης. Τώρα, όσον αφορά τους λογοτέχνες και τους νεωμένους, ο κόσμος θεωρεί ότι ο λογοτέχνης είναι ένας σκοτεινός, βαρύς τύπος, ας πούμε, που είναι βυθισμένος στο σκοτεινό δωμάτιο, ξέρω εγώ. Δεν είναι έτσι τα πράγματα. Υπήρχαν πάρα πολλοί συγγραφείς πέρα από τον Καλεάνο που είπαμε. Εκεί θα θυμηθώ και τον Νάσο τον Βαγενά, ο οποίος ήταν και παίκτης του Εθνικού Πειραιός και της Εθνικής Νέας. Αλλά ένας από τους κορυφαίους, δηλαδή θα ήθελα λίγο μιλήσω για τους Έλληνες, από τους κορυφαίους ανάμεσα στους ποδοσφαιρόφιλους λογοτέχνες, είναι ο Μανώλης Αναγνωστάκης. Ο οποίος έχει γράψει και το περίφημο την οδή για τον Άγιαξ, Άγιαξ για πάντα. Και νομίζω ότι έλεγε εραστές της μπάλας, παραμερίστε, περνάει μεγάλη κυρία των γηπέδων, όχι ψημαϊθωμένες εταίρες των πολυεθνικών. Περνάει ο μεγάλος Άγιαξ. Επίσης και ο Εγγονόπουλος έχει μιλήσει επί του θέματος. Ένα στίχο που έλεγε στον κολπό, στα άγρυπνη, ακίμητη, φρουρή, πανέτοιμη, το μάτι εδώ εκεί, να γρηγορούμε, μην αρχίσουν και πέφτουν τα τέρματα βροσκή και ιτηθούμε. Και είναι τέλος πάντων μια.
0: Εραστές της μπάλας όλου του κόσμου, παραμερίστε, περνάει μεγάλη κυρία των γηπέδων. Αυτή η πραγματική κυρία και όχι οι ψημιθιωμένες εταίρες των πολυεθνικών, περνά ο μεγάλος.
1: Μα τι ωραία όμως που ήταν όλα αυτά σε σχέση με τα ex-goals και τα στατιστικά τα οποία μας.
0: Απονευρώνουν το άθλημα, το κάνουν όλο αριθμούς, ενώ δεν είναι.
1: Ναι, στατιστικοποιούν τα πάντα. Καλά, βέβαια η ζωή είναι έτσι αυτόν τον καιρό και αυτή την εποχή. Συνεχίζει, ας το πούμε έτσι, η αλγοριθμοποίηση και αποδόμηση δεν νομίζω να προσφέρει κάτι. Θα είναι κατευθείαν να σκάσει και θα πρέπει να μείνει μόνο η απόλαυση.
0: Ναι, ένα γκολ του Μαραντόνα, ακόμη και με το χέρι του Θεού, πάντα προσφέρει μια απόλαυση.
1: Ακριβώς και όλα αυτά που έκανε ο Μέση χτες, ας πούμε.
0: Ο Μέση,
1: ναι. Ο άνθρωπος, ας πούμε, είπε δύο κουβέντες, η χαρά του. Δηλαδή έχουν μπει όλα σε μια εμπορευματοποίηση, η οποία όχι μόνο εμπορευματοποίηση και αλγοριθμοποίηση, θα λέγαμε, η οποία είναι αδιέξοδη. Δηλαδή μετά τι θα γίνει αυτό στο τέλος. Και επίσης υπάρχει μια φοβερή ανάγκη για ονοματολογία, για νέες, ας πούμε, φράσεις οι οποίες μπορεί να σημαίνουν πράγματα τα οποία απλά μπαίνουν για να ψημιθιώνουν την κατάσταση.
0: Ναι, και δανείζει.
1: Και τον μπάσκετ το ίδιο συμβαίνει.
0: Ναι, και τον μπάσκετ, αλλά τώρα τον μπάσκετ δανείζει πολλές φράσεις κλισές στο ποδόσφαιρο. Εσχάτως. Δηλαδή, χρειάζονται επιγόντως όσοι περιγράφουν να διαβάσουν λογοτεχνία, γιατί.
1: Νομίζω ότι είναι πολύ εύστοχο η διαφήμιση της ΔΕΗ αυτή που ήταν τελευταίος, που προσπαθεί να πει, ας πούμε, τι κάνει ο άνθρωπος, ας πούμε.
0: Ναι, ναι,
1: που φαίνονται οι άλλοι και σου λέει με τη ζωή δουλεύει, δεν κάνει καθόλου τα δευτέρα τόδη πράγματα.
0: Κύριε Σταμάτη, ποια θέση σας αρέσει, ποιο
1: θέση μου αρέσει να παίζω.
0: Ναι, αν παίζατε, τι θα σας άρεσε.
1: Α, εγώ δεν έχω άποψη κανονική, δηλαδή εγώ όντως έπαιζα μπάλα. Μικρός, ήμουνα, δηλαδή, του αποτελέσματος, ήθελα σέντερφορ, εννοείται.
0: Βάζει τον γκολ, δεύτερο γκολ για την Αγγλία. Ο Χάρι Κέιν, 2-1 την Κροατία. 42ο λεπτό της αναμέτρησης.
1: Επειδή έχω ρεντεκαλάζ εδώ, παίρνω τις πληροφορίες πιο νωρίς.
0: Ισχύει, μην αγχώνεστε.
1: Λοιπόν, επειδή έπαιζα center forward, είχα και από μικρός, ας πούμε, το μυαλό μου έκανε διάφορα πουλάκια. Ταυτόχρονα ήταν και μέσα και έξω τα πράγματα. Ήμουνα και μέσα στη φάση, δηλαδή ένα center forward θα πρέπει να έχει μια αντίληψη του που είναι η μπάλα για να μπορεί να σκοράρει.
0: Κανονικό εννιάρι δηλαδή, όχι ψεύτικο.
1: Ναι, κανονικότατο. Ναι. Και ταυτόχρονα ήταν σαν να έβλεπα τον εαυτό μου από πάνω, δηλαδή σαν να υπήρχε έναν drone του 1960, ας πούμε, και ταυτόχρονα έβλεπα τον εαυτό μου να κινείται στο γήπεδο. Αυτό είναι καθαρά συγγραφική λογική.
0: Ναι.
1: Δηλαδή είσαι και μέσα και έξω από τα πράγματα. Ναι. Είναι ένας άλλος τρόπος να βλέπεις. Another way to see που έλεγε.
0: Και το σέντερφορ, πώς βλέπει τον τερματοφύλακα.
1: Ο σέντερφορ βλέπει τον τερματοφύλακα σαν κάποιον που πρέπει να. Κατά κάποιο τρόπο να κοροϊδέψει έτσι.
0: Να τον εξαφατίσει.
1: Να τον εξαφατίσει, ναι.
0: Να το στείλει αλλού.
1: Να το στείλει αλλού. Δηλαδή ένας, ας πούμε, καταπληκτικός σεντερφόρ ήταν ο Γκέρτ Μίλλερ.
0: Ο Γκέρτ Μίλλερ, φυσικά. Όπω, τι θυμηθήκαμε.
1: Κάποτε είχα γράψει κι εγώ ένα ποίημα για ένα τρομερό γκολ που είχε βάλει ο Δελικάρης στον Ζεπ Μάγερ σε έναν αγώνα Ελλάδας-Γερμανίας 2-2 από μια σέντρα του. το Μάζου, το οποίο ήταν πραγματικά, είχε πηδήξει στον αέρα με έναν τρόπο, το οποίο ήταν ανεπανάληπτο. Δεν νομίζω να μπορεί να ξαναγίνει αυτό το πράγμα. Αν θέλετε, ψάξτε το.
0: Ναι, θα δω το αναζητώ.
1: Είναι ίσως το ωραιότερο γκολ που έχω δει στη ζωή μου.
0: 2-2 επί της Δυτικής Γερμανίας 20 Νοεμβρίου 1974. Ναι, 75. Στο Γεώργιος Καρεσκάκης, τα προγραμματικά του κυπέλου εθνών.
1: Ακριβώς. Ναι, ναι. Και έχω γράψει το ένα ποιό που λέγεται Το βλέμμα του ΣΕΠ, γιατί ο τερματοφύλακας ήταν ο ΣΕΠ Μάγερ.
0: Ναι, ναι.
1: Ο οποίος απλά κοιτούσε. Δηλαδή,
0: τους πέρασε όλους ο Δελικάρης. Λοιπόν. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ, κύριε Σταμάτη, για την παρουσία σας απόψε στο ραδιόφωνο του Sky. Η συνέντευξη με τον Αλέξη Σταμάτη στις 17 Ιουνίου του 2026 με αφορμή το Μουντιάλ έφυγε σήμερα από τη ζωή.

0: του Αλέξη Παπαχελά, βασισμένο στο ομώνυμο αποκαλυπτικό βιβλίο για τα παρασκήνια λειτουργίας, για τα παρασκήνια λήψη των αποφάσεων την περίοδο της δικτατορίας στην Ελλάδα, το πόσο διηγηθήκαμε κυρίες και κύριοι σε αυτή την καταστροφική κατάσταση της εισβολής και κατοχής στην Κύπρο και το ρόλο των ξένων δυνάμεων. Δύο αποσπάσματα. Είναι το πρώτο είναι υπό τον Δημήτριο Ιωαννίδη, το συμβούλιο που γίνεται με τους λοιπούς αξιωματικούς στελέχη της Χούντας για την επιστράτευση, και θα ολοκληρώσουμε με το τέλος.
1: Στο συμβούλιο η στρατηγή και ο Ιωαννίδης διαφωνούν όμως και σε άλλα πολύ σημαντικά θέματα. Κυρίαρχο η επιστράτευση. Ο Ιωαννίδης θέλει, προκειμένου να φοβηθούν οι Τούρκοι και οι Αμερικανοί, να κηρυχθεί από το ραδιόφωνο και να είναι γενική. Ενώ οι αρχηγοί των ενόπλων δυνάμεων επιμένουν ότι πρέπει να γίνει σταδιακά.
2: Να το πούμε όμως ότι άρχισε η ενάσχυση της στρατής. Όχι, το ραδιόφωνο.
1: Ο Αντρουτσόπουλος ψάχνει να βρει μια λύση και απευθύνεται στον αρχηγό του ναυτικού Πέτρο Αραπάκη. Το ρωτάει αν θα μπορούσε να στείλει υποβρύχια προς την Κύπρο, έτσι ώστε να φοβηθούν οι Τούρκοι αλλά και οι Αμερικανοί.
3: Κύριε αρχηγέ του ναυτικού, πριν φτάσουμε σε ένα γενικό πόλεμο, μήπως υπάρξει μια δράση μονομερής του ναυτικού, δηλαδή παραδείγματος χάρη μια ή και μια ανάγκη δράσης προς παραγόντηση περαιτέρω αντιπάντων.
1: Στο συμβούλιο μπαίνει μέσα ο υποστράτηγος Χανιώτης, που είχε την ευθύνη για το σχέδιο υποστήριξης της Κύπρου. Ενημερώνει τον Ιωαννίδη για τις τελευταίες εξελίξεις στο νησί, αλλά και για μια παραβίαση του εναέριου χώρου της Ελλάδας στη Χίο. Ήταν κάτι που τότε ακόμα φαινόταν πρωτόγνωρο.
4: Τέσσερα αεροπλάνα τουρκικά παρεβίασαν την υποσχεία των αερικών μας αεροπόρων και πηγαίνουν έρμα από Κάσα, παραβιάζοντας με την ετράκα. Θα ανακαισίζουν βέβαια σύμφωνα με τις διαδικασίες του ΝΑΤΟ.
1: Μόλις φεύγει, παίρνει το λόγο ο δικτάτορας.
4: Φαίνεται ότι μας παίρνουν τα γεγονότα. Βομβαρδίζονται όλες οι πόλεις της Κύπρου. Όλες. Κωσία παντού.
5: Γυρίσουμε πόλεμο.
1: Ανάμεσα στις φωνές που ακούγονται στο τέλος της συνεδρίασης είναι και εκείνη που ανοίγει στο Δημήτριο Καρακώστα, το τελευταίο εν ζωή μέλος του Πολεμικού Συμβουλίου.
6: Βλέποντας ο Ιωαννίδης αυτή την κατάσταση και αυτή την κίνηση, λέει: κύριε, αυτή τη στιγμή εκεί προσβομβαρδίζεται με πόνο αλλά πάντα. Νομίζω ότι δεν μπορούμε να περιμένουμε πλέον. Και εκεί την ορμόση το λέει αυτό, φωνάζω εγώ πόλεμος. Απέναντί του είμαι. Και σηκώνονται όλοι και φωνάζουν πόλεμος.
1: Το Πολεμικό Συμβούλιο τελειώνει. Ο Καρακώστας συντάσσει την ανακοίνωση με την οποία κηρύσσεται η Γενική Επιστράτευση.
7: Η Ελλάς καταγγέλουσα τα στεκνόμους ταύτας ενεργείας της Τουρκίας, δηλεί ότι θα υπερασπίσει πάση δυνάμει τα νόμιμα δικαιώματα και τα εθνικά της συμφέροντα, οπουδήποτε κρίνει ότι τα αυτά απειλούνται εκ παρανόμων και επεκτατικών του.

0: Πυρηνικών Ενεργειών. Εν ώψη της δημιουργικής της καταστάσεως, διετάχθη γενική επιστράτευση.
1: Οι αυθεντικοί διάλογοι, σοκαριστικά τα στοιχεία, δημοσιεύτηκαν για πρώτη φορά στο βιβλίο «Το σκοτεινό δωμάτιο» του Αλέξη Παχελά και ακολούθησε το ντοκιμαντέρ και εδώ, κυρίες και κύριοι, το τέλος, ο επίλογος.
2: Το κλίμα στην Αθήνα είναι πολύ βαρύ. Έχει μαθευτεί η εκεχηρία, αλλά έχει μαθευτεί το κυριότερο, η πτώση της Κυρίνιας. Ο στενός συνεργάτης του Δημήτρη Ιωαννίδη, ο Χαράλαμπος Παλαΐνης, αρχίζει να καταλαβαίνει ότι εδώ, στους διαδρόμους του Πενταγώνου, εκτιλήσεται κάτι πολύ πολύ περίεργο.
3: Ήμουνα επάνω στο ΓΕΣ και αντελήφθη μια παράξενη συμπεριφορά των αρχηγών, κάτι συναντήσεις, έφευγε ο Γαλατσάνος, έβλεπε τον Αραπάκη, μετά κάτι θέματα επίγοντα που ήταν να συζητήσουμε στο γραφείο, απέφυγε, δεν δεχόταν κανέναν. Κάτι, πάση περιπτώσει, μου μπήκε στο μυαλό, ήταν και οι δραματικές στιγμές. Και αναζήτησα τον Ιωαννίδη και δεν τον βρήκα και μου είπαν ότι είναι στο γραφείο του Κιζίκη. Έφυγα και πήγα κάτω στο γραφείο του Κιζίκη.
2: Η συνάντηση Κιζίκη-Ιωαννίδη γίνεται σε αυτό εδώ το γραφείο, στο σημερινό γραφείο του Πρωθυπουργού της Ελλάδας.
3: Μπήκαμε μέσα. Τι συμβαίνει, λέω, ακούστε να δείτε, κάτι συμβαίνει πάνω στο επιτελείο. Βλέπω κάτι παράξενες κινήσεις αρχηγών. Μπάτι και τα λοιπά, δεν ξαναευνηδιάστηκαν και δύο. Εκείνοι δεν περάσαν 10 λεπτά και χτυπάει το τηλέφωνο του Κιζίκη. Και ήταν ο Μπονάνος. Και του λέει, κύριε Πρόεδρε, δεν άκουγα βέβαια το τηλέφωνο, δεν μας τα έπαιρνε. Μετά τον άκουγα που μίλαγε. Θέλουμε με τους αρχηγούς, είμαστε μαζί με τους αρχηγούς και θέλουμε να σας επισκεφθούμε. Κάτι είπε και εσείς και είστε με τους άλλους αρχηγούς. Ναι, καλά, ελάτε. Ξέρω, καθορίσαν σε μισή ώρα. Οπότε μου έτσι έξω το τηλέφωνο ο Κιζίκης, μου λέει, μάγος ήσουν, όπα. Δηλαδή, αμέσως. Τι συμβαίνει, τι γίνεται. Δεν είπε συγκεκριμένα, απλώς να σας δούμε. Και μάλιστα κάτι τον ρώτησε και ζήτησε τι πράγμα είναι, λέει, να, η κατάσταση, η έκριθμος. Μάλιστα, παίρνουμε σε αρχηγούς. Οπότε δεν περνάει 5 λεπτά, λέει ο Ιωαννίδης ο Γιζί και εγώ θα φύγω. Δέξω τους αρχηγούς εδώ, να δεις θα σου πούνε και θα έρθω μετά πάλι.
2: Ο Ιωαννίδης κάποια στιγμή βγαίνει από την αίθουσα και ζητάει από τους υπασπιστές του κάτι περίεργο, να το μεταφέρουν στο σπίτι της αδελφής του.
3: Να σε πάμε στο σπίτι, ας πούμε. Τον είδα και λίγο έτσι αλαφιασμένο που λέμε στην κοινή γλώσσα. Και πήγαμε στο σπίτι της αδερφής του και απέναντι από την Αμερικανική πρεσβεία κάπου, εκεί που είναι η κλινική και η Ανού Σταυρός. Πήγαμε μέσα. Μας λέει, μας καθίστε εσείς εδώ στο σαλόνι. Θα έρθω σε λίγο, πάω να κάνω κάποιο μπάνιο. Κάθισαμε εκεί. Σε μισή ώρα περίπου, 20 λεπτά, ήρθε, γύρισε στο σαλόνι και τον είδα αλλαγμένον, δηλαδή τα μάτια του, αυτός είχε και ένα πρόβλημα στο μάτι που και που κοκκίνησε, όταν στενοχωριόταν, όταν αυτό παρουσίαζε μια κοκκινίλα το μάτι του, ήταν κάπως έτσι, ας πούμε, πάμε να φύγουμε, πάμε κάτω. Στο δρόμο που πηγαίναμε δεν μιλάγε. Του λέμε, τι γίνεται, κύριε ταξιέρχη μου. Λέει, ξέρετε, λέει, έτσι που πήγαν τα πράγματα, απαιτούν ένα εξελαστήριο θύμα. Και το εξελαστήριο θύμα θα είμαι εγώ.
2: Ο Ιωαννίδης γυρνάει εδώ, στην τελευταία σύσκεψη της Χούντας.
3: Μπήκε μέσα και σε κάνα τέταρτο βγήκε. Αυτός μόνο, οι αρχηγοί μείναν μέσα. Λέει, ακούστε να δείτε, εγώ μου επετέθησαν μέσα στη σύσκεψη και κυρίως ο αρχηγός της αεροπορίας μου έριξε όλες τις ευθύνες σε μένα, ο Παπα-Νικολάου ήταν, και ζήτησα 10 μέρες άδεια και πάω στο σπίτι μου να πάω στο σπίτι. Καταλαβαίνετε, υπέστη με σοκ, ευθυνδιές μου, ζητάς 10 μέρες άδεια, είσαι μες στιγμή, δεν έδινε καμία άλλη εξήγηση. Μόλις έφτιαξα να γυρνάει πίσω και κοιτάξτε, να πειθαρχήσετε σε αυτά που θα πούνε οι αρχηγοί και να μην τυχόν γίνει καμιά αιματοχυσία και καμιά ανυπακοή, διότι είναι κρίσιμες στιγμές που να έχω. Και έφυγε για το σπίτι του.
2: Τι συνέβη άραγε στον Παντοδύναμο τότε, Ιωαννίδη?
3: Πρέπει λογικά, με τη λογική τώρα, χωρίς στοιχεία και αποδείξεις. Ο Ιωαννίδης αυτή το χρόνο, τον μισή ώρα, 20 λεπτά, δεν θυμάμαι, που δεν τον βλέπαμε, που είχε πάει σε κάποιο δωμάτιο, ούτε είχα δυνατότητα να ελέγξω, ήταν χαρακτηριστική η μεταμόρφωση από μία στιγμή που μπήκε μέχρι τη στιγμή που βγήκε. μου δημιουργείται η εντύπωση ότι με κάποιον μίλησε, κάτι σοβαρό του είπε, γι' αυτό είχε υπάρχει αυτή την κατάπτωση. Πιστεύω ότι για να τα παραδώσει τόσο εύκολα αυτός που εκείνη τη στιγμή ήταν παντοδύναμος. Κάτι σκέφτηκε ότι θα γίνει, κάτι του είπαν ότι θα γίνει, κάτι του είπαν πρέπει να αποσυρθείς, πρέπει να φύγεις. Είναι σκέψεις, δεν είναι κάτι. Πάντως κάτι το δραματικό συνέβη εκείνη τη στιγμή.
4: Ούτε όμως και οι Αμερικανοί περίμεναν ότι ο Ιωαννίδης θα έπεφτε τόσο εύκολα.
5: Το ρωτήσατε καθόλου γιατί δεν έκανε την πανσταματήση Τούρκους ή τι του είχαν πει οι Αμερικανοί κτλ. Ποιος τον είχε διαβεβαιώσει?
6: Δεν έλεγε τίποτα. Εγώ τον παρακάλεσα, τον χιλιοπαρακάλεσα. Πέστε μας, τι συμβαίνει, γράψτε μας 5 κουβέντες, τι έγινε. Ποιος σας διαβεβαίωσε που ξεκινήσατε? Σας διαβεβαίωσε κάποιος? Ήταν πρωτοβουλία δική σας? Δεν απαντούσε.
5: Εσύ έχετε καταλήξει ποιος τον διαβεβαίωσε?
6: Εγώ πιστεύω ότι η επαφή που είχε με τον Αβρακώτο, ο Αβρακώτος ως γνωστόν είχε πει στον Παπαδόπουλο τότε για τον Ανδρέα Παπανδρέου. Είχε πάει στον Παπαδόπουλο από ό,τι ξέρω και του είπε ότι το ερώτημα ήταν να τον σκοτώσουν ή να τον αφήσουν τον Ανδρέα Παπανδρέου να φύγει. Και ο Αβρακώτος του είπε ότι καθάριστε, τέλειωσε να πούμε. Τον παγίδευσε δηλαδή ουσιαστικά του Παπα, αλλά ο Παπαδόπουλος δεν τζίπησε και τον έσωσε τον Ανδρέα. Το ίδιο πιστεύω ότι έκανε και στον Ιωαννίδη. Εκτιμώ. Άντε προχώρα, εντάξει είναι όλα. Το θέμα είναι, ήταν αρκετό αυτό όμως για να κάνεις μια τέτοια κίνηση? Εδώ είναι το ερώτημα. Γιατί άλλες επαφές του δεν γνώριζα. Δεν τις έλεγε δηλαδή. Σας είπα, ήταν πολύ κρυψίνος.
4: Δεν μάθαμε ποτέ αν μίλησε με κάποιον και ποιος ήταν αυτός εκείνες τις δραματικές στιγμές. Αλλά ούτε και ποιος τον διαβεβαίωνε ότι οι Τούρκοι δεν θα επιτεθούν στην Κύπρο. Δεν το ομολόγησε ούτε στο ενός του συνεργάτες, τον Γεώργιο Σταύρου και τον Χαράλαμπο Παλαΐνη. Ο Ιαννίδης πήρε τα μυστικά του στον τάφο του.
1: Συντονισμένοι στον Sky 100,3, το σκοτεινό δωμάτιο, το ντοκιμαντέρ του Αλέξη Παπαχελά, βασισμένο στο μόνιμο βιβλίο που κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Μετέχμιο, είναι σοκαριστικό κυρίες και κύριοι, και έρχεται δίπλα σε αυτό το βιβλίο εκείνο του Μιχάλη Ιγνατίου να προσεγγίσει επιπλέον τα γεγονότα του Κυπριακού με το ρόλο του Κίσιγκερ, παρουσίαση την περασμένη εβδομάδα, και του Κώστα Βενιζέλη. Στα μηνύματα, ο Γιώργος Χαραπουλάκης, μεγάλα τα εγκλήματα της Χούντας για την τραγωδία της Κύπρου και δεν αναφέρομαι μόνο στον δικτάτορα Ιωαννίδη, εξίσου έφταιγε και ο παρανοϊκός Παπαδόπουλος. Και η Μαρία Τριβιζά, 23 του Ιούλου και Τρίτη, φτάνει για το γάμο η Κρήτη και όλα τα νησιά. Ήμουν 20 χρονών τότε και ανώριμο μας γράφει. Και η Αγγελική πονάει πάρα πολύ αυτό. Λοιπόν, η Αργύρο Γεμελιάρη ήταν στο τηλεφωνικό κέντρο, ο Γιώργος Βραχνός στην ρύθμιση του ήχου, η Κωνσταντίνα Βαρσάμι στη μουσική επιμέλεια, δημοσιογραφική υποστήριξη από τον Θανάση Καραγιάννη, οργάνωση εκτέλεση παραγωγή παρουσίαση. Ορίστε. Οργάνωση εκτέλεση παραγωγή παρουσίαση Βασίλη Κουφόπουλο. Το δελτίο ειδήσεων τα μεσάνυχτα με την Αθηνά Μαράκη και μετά είναι ο Σπύρος Μαλής. Ναι, γιατί απουσίες εκτάκτος ο Άρης Πορτοσάλτε. Αναρωτήθηκαν πάρα πολλοί ακροατές στη Χισβή. Απλώς δεν μπόρεσε να κάνετε εκπομπή. Θα είναι αύριο κοντά σας. Οπότε τώρα θα έχουμε Σπύρο Μαλή. Μείνετε συντονισμένοι.

0: 100,3.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, δελτίο ειδήσεων στις 12 με την Αθήνα Μαράκη. Σε κατάσταση συναγερμού βρίσκεται ο κρατικός μηχανισμός λόγω των εξαιρετικά επικίνδυνων καιρικών συνθήκων που αναμένονται σήμερα για πρόκληση πυρκαγιάς. Χαρακτηριστική είναι η δήλωση του Υπουργού Πολιτικής Προστασίας, Ευάγγελου Τουρνά, ο οποίος προειδοποίησε ότι τα χαρακτηριστικά του καιρού προσομοιάζουν με εκείνα που επικρατούσαν κατά τη φωνική πυρκαγιά στο Μάτι. Σύμφωνα με την πολιτική προστασία για σήμερα, προβλέπεται ακραίος κίνδυνος πυρκαγιάς κατηγορίας 5 σε Αττική, Βιωτία, Φθιώτιδα, Αργολίδα και Κορινθία. Αναμένεται να επικρατήσουν πολύ υψηλές θερμοκρασίες, ενισχυμένοι άνεμοι και ιδιαίτερα χαμηλά επίπεδα υγρασίας. Πολύ υψηλός κίνδυνος κατηγορίας 4 προβλέπεται και για αρκετές περιοχές της ηπειρωτικής και νησιωτικής χώρας. Υψηλές θερμοκρασίες αναμένεται να επηρεάσουν την ανατολική ηπειρωτική χώρα σήμερα, με τις μέγιστες τιμές της να φτάνουν τους 41 με 42 και τοπικά 43 βαθμούς στη Θεσσαλία, την Ανατολική Στερεά και την Ανατολική Πελοπόννησο. Στην Αττική η θερμοκρασία θα φτάσει στους 40 με 41 βαθμούς Κελσίου. Επιποδός βρίσκονται το ΕΚΑΒ και το Εθνικό Σύστημα Υγείας. Έκτακτα μέτρα για την προστασία των εργαζομένων του ιδιωτικού τομέα τίθενται σε ισχύ σήμερα. Σύμφωνα με τη σχετική εγκύκλιο του Υπουργείου Εργασίας, καθίσταται υποχρεωτική ύπαυση υπαίθριων χειρονακτικών εργασιών από τη 1 μετά το μεσημέρι έως τις 5 το απόγευμα στην Ανατολική Στερεά Ελλάδα, τη Θεσσαλία, την Ανατολική Πελοπόννησο και το σύνολο της Αττικής. Το μέτρο αφορά μεταξύ άλλων εργασίες σε τεχνικά και οικοδομικά έργα, εργοτάξια και ναυπηγοεπισκευαστικές ζώνες, καθώς και τη διανομή και μεταφορά προϊόντων με μοτοσυκλέτες και πατίνια. Σε περίπτωση παραβίασης της υποχρεωτικής παύσης, επιβάλλεται πρόστιμο ύψους 2.000 ευρώ για κάθε εργαζόμενο. Για την αποτροπή κινδύνου εκδήλωσης δασικής πυρκαγιάς από τα μεσάνυχτα και μέχρι νεοτέρας απαγορεύεται είσοδος και παραμονή επισκεπτών, καθώς και η διέλευση οχημάτων στους λόφους Λυκαβητού και Φινόπουλου. 7 λέσχες φιλίας του Δήμου Αθηναίων θα συνεχίσουν να λειτουργούν 9 το πρωί με 9 το βράδυ ως κλιματιζόμενοι χώροι για τους πολίτες. Αναλυτικά όλοι κλιματιζόμενοι χώροι στο sky.gr. Απαγόρευση κυκλοφορίας τίθεται σε ισχύ από σήμερα το πρωί έως το πρωί της Πέμπτης στη Θεσσαλονίκη, στο δάσος του Σέιξου, στις δασικές εκτάσεις Ωρεοκάστρου, Θέρμης και στο δασόκτημα Πανοράματος λόγω υψηλού κινδύνου εκδήλωσης πυρκαγιάς. Κλειστό για τους επισκέptες θα παραμείνει σήμερα το φαράγγι της Αμαριάς στην Κρήτη λόγω των υψηλών θερμοκρασιών. Τέλος στη χρήση ηλεκτρικών πατινιών από ανήλικους κάτω των 17 ετών βάζει η τροπολογία που ψηφίστηκε απόψε στην Ολομέλεια της Βουλής. Η νέα νομοθεσία επιβάλλει μεταξύ άλλων υποχρεωτική ασφάλιση για όλους τους χρήστες και αυστηρότερες κυρώσεις για την κυκλοφορία σε δρόμους με όριο ταχύτητας άνω των 50 χιλιόμετρων την ώρα. Επίσης, απαγορεύει την πώληση, εκμίσθωση και διάθεση ηλεκτρικών πατινιών σε ανήλικους κάτω των 17 ετών. Στο ίδιο νομοσχέδιο που ψηφίστηκε απόψε κατά πλειοψηφία, περιλαμβάνονται και οι ρυθμίσεις που προβλέπουν την κατάργηση των περικοπών των συντάξεων χειρίας. Δίωξη για απόπειρα ανθρωποκτονίας από πρόθεση και για παράνομη οπλοφορία και οπλοχρησία εισαγγελέα σε βάρος του 60χρονου για την επίθεση με μαχαίρι σε βάρος Ελληνοαμερικανών τουριστών το πρωί στην Ακρόπολη. Ο κατηγορούμενος έλαβε προθεσμία για να απολογηθεί την Πέμπτη, ενώ καλά στην υγεία του είναι οι δύο τουρίστες που δέχτηκαν επίθεση. Οι Ηνωμένες Πολιτείες δεν έχουν τελειώσει με το Ιράν, δήλωσε χθες ο Ντόναλντ Τραμπ, λίγες ώρες αφού το Αμερικανικό στρατός βομβάρδισε για 10η συνεχόμενη νύχτα Ιρανικές υποδομές. Παράλληλα, ο Τραμπ προειδοποίησε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες θα πλήξουν πολύ σύντομα την περιοχή που βρίσκεται το πυρηνικό οχυρό του Ιράν, κοντά στις εγκαταστάσεις εμπλουτισμού ουρανίου της Νατάνζ, οι οποίες έχουν υποστεί σημαντικές ζημιές. Ανέφερε επίσης ότι η Ουάσιγκτον θα απαντήσει στην περίπτωση που οι Χούθοι επιχειρήσουν να μπλοκάρουν την ελεύθερη κυκλοφορία των εμπορικών πλοίων στην Ερυθρά Θάλασσα. Δύο πυροσβέστες σκοτώθηκαν σε φωτιά στην νοτιοδυτική Γαλλία, καθώς οι υψηλές θερμοκρασίες συνεχίζουν να πλήττουν την Ευρώπη. Στη Σερβία, η στάθμη των υδάτων στο Δούναβι μειώθηκε στο χαμηλότερο επίπεδο από το 1946, αναγκάζοντας φορτηγίδες και πλοία να μεταφέρουν ελαφρύτερα φορτία προκειμένου να περάσουν από τα σερβικά τμήματα των ποταμών Δούναβη και Σάβου, σύμφωνα με αξιωματούχους. Ταυτόχρονα, οι αρχές στα Δυτικά Βαλκάνια προειδοποιούν για χαλαζοπτώσεις. Τρεις Αιγύπτιοι, κάτοικοι Κροατίας, βρέθηκαν νεκροί χθες στον ποταμό Σάβο, είχαν πάει για κολύμπι στο ποτάμι. Επίσης, αρκετοί άνθρωποι τραυματίστηκαν ελαφρά από χαλάζι στο θέρετρο Ρόβινι, στις ακτές της της Αδριατικής, όπως μετέδωσαν τα κρατικά μέσα ενημέρωσης. Δύο πιλότοι της Swiss τέθηκαν εκτός υπηρεσίας λίγη ώρα πριν από την προγραμματισμένη πτήση τους από τη Γενέβη τον περασμένο Μάιο, αφού διαπιστώθηκε όπως είχαν περάσει την προηγούμενη νύχτα καταναλώνοντας άφθονο αλκοόλ, όπως ανακοίνωσε η Ελβετική Αεροπορική Εταιρεία. Ολοκληρώνουμε το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού. Γενικά έθριος προβλέπεται για σήμερα ο καιρός στην Αττική. Άνεμοι θα πνέουν 3 με 5 και τοπικά 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 25 έως 39 και τοπικά 40 με 41 βαθμούς Κελσίου. Στα βόρεια υπηρετικά αναμένονται λίγες νεφώσεις που γρήγορα θα αυξηθούν και θα σημειωθούν τοπικές βροχές. Στην υπόλοιπη χώρα ο καιρός θα είναι γενικά έθριος. Το βράδυ στις Ποράδες και τα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου θα αναπτυχθούν πρόσκαιρες νεφώσεις, οπότε είναι πιθανό να σημειωθούν τοπικές βροχές. Ευνοείται η μερική μεταφορά αφρικανικής σκόνης. Οι άνεμοι θα πνέουν 3 με 5, τοπικά στα πελάγια 6 μποφόρ και το βράδυ στο βορειοανατολικό Αιγαίο 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα σημειώσει πτώση στα βόρεια, όπως όμως στα νότια υπηρετικά, καθώς και στην νότια νησιωτική χώρα θα διατηρηθεί σε υψηλά επίπεδα. Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Επόμενη σύντομη ενημέρωσή σας στις 12.30.
0: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.
2: Ναι, καλά το ακούσατε. Καλή σας ημέρα όπου και αν βρίσκεστε, από όπου μας ακούτε. Πιο αργά η αλήθεια είναι το περίμενα, πιο νωρίς μου ήρθε. Αλλά είναι εποχή τέτοια με κλιματιστικά, παγωμένα νερά. Την πατάς εύκολα, κάπως έτσι δεν ακούτε πορτοσάλτε. Λέω πιο αργά το περίμενα γιατί σε κάνα δύο εβδομάδες ούτως ή άλλως θα συναντιόμασταν. Τακτικά. Επειδή ο Άρης θα έπαιρνε και την άδειά του. Οπότε το σημερινό έτυχε. Δεν πέτυχε. Μαζί τις επόμενες δύο ώρες να περάσουμε όμορφα. Έχει τη ζεστούλα του στο πράγμα. Έχει συνθήκες που θέλουν λίγο προσοχή. Ιδιαίτερα το μεσημέρι εκεί την ακούς. Δεν ζούμε κάτι ακραίο. Μην πάμε δηλαδή να πούμε ότι σύμφωνη κλιματική αλλαγή να τα βάλουμε όλα. Αλλά οι μετεωρολόγοι από ό,τι τους άκουγα λένε ότι άρχισε κιόλας να μας έρθει. Συνεπώς δεν είναι μία από τις ζέστες όπως τα προηγούμενα χρόνια που ζούσαμε δηλαδή και δεν μπορούσαμε να βγούμε έξω. Θέλει λίγο προσοχή το μεσημέρι, ειδικά ηλικιωμένοι, παιδιά, αυτά θα το βγάλουμε. Δεν είναι κάτι ακραίο, μάλλον άργησε κιόλας. Οπότε έτσι θα πάμε τις επόμενες δύο ώρες και ελπίζω να περάσουμε όμορφα. Strawberries, cherries and an angel's kiss and spray.

Ο Κώστας Πανός ρυθμίζει σήμερα τον ήχο. Ο Δημήτρης Γιαννήρης είναι η σταθερή αξία της πρωινής ζώνης του Sky. Ο Πέτρος Μωράιτης είναι στο τηλεφωνικό κέντρο στο 48 00 170 έως 174. Υπάρχει και ο άλλος τρόπος. Μπαίνετε στο Sky Radio, στην ιστοσελίδα μας. Πάνω δεξιά πας την άποψή σου. Οπότε ανοίγουμε εδώ κουβεντολόι. Ήδη υπάρχουν κάνα δύο μηνύματα, μάλλον τα στείλατε στο ψάλτη, γιατί βλέπω λίγο πριν τις 9 είναι, που παρουσιάζουν ιδιαίτερο ενδιαφέρον. Θα σταθώ και σε αυτό. Όσο για σένα, Φρίντα μου, καλή σου ημέρα. Ο Άρης ελπίζω ότι αύριο θα είναι εδώ στις επάλξεις. Θεωρώ σοβαρό, αλλά δεν θέλω να προτρέξω. Δεν θέλω να προτρέξω, γιατί ξέρετε, ζητήματα που αφορούν και τον τουρισμό, ζητήματα που αφορούν την ασφάλεια της χώρας, δεν πρέπει να τα πιάνεις επιπόλαια. Παρόλα αυτά, θεωρώ εξαιρετικά σοβαρό το συμβάν που έχει γίνει στην Ακρόπολη. Να δούμε ακριβώς πώς έχουν τα πράγματα. Στην Ακρόπολη, δύο τραυματίες από μαχαίρι. Πήγε κάποιος στα εκδοτήρια και που περίμεναν τουρίστες να μπουν στον αρχαιολογικό χώρο και τους επιτέθηκε με μαχαίρι και έχει τραυματίσει δύο. Από μόνο του είναι σοβαρό. Επαναλαμβάνω, σε ένα σημείο που συγκεντρώνονται τουρισμός και μπορεί αυτό να εκπέμψει και μια εικόνα για τη χώρα, από μόνο του είναι σοβαρό. Δεν θέλω να το κάνω πιο σοβαρό από ότι είναι, λέγοντας πράγματα τα οποία αυτή τη στιγμή θα είναι από το μυαλό μου. Δεν ξέρουμε τα δεδομένα. Ελπίζω, για να σταματήσω εδώ, ελπίζω να μην υπάρχει κάποιο υπόβαθρο σε αυτή την επίθεση. Αντιλαμβάνεστε τι λέω. Ελπίζω να μην είναι κάτι που μπορεί να σηματοδοτήσει κάποια άλλα μηνύματα από αυτήν την ιστορία. Να είναι κάτι μεμονωμένο, ένα επεισόδιο που έγινε εκεί. Επαναλαμβάνω, ούτως ή άλλως ένα... ο τραυματισμός δύο ανθρώπων που περιμένουν σε έναν τουριστών σε έναν αρχαιολογικό σου χώρο και βρίσκεται κάποιος μαχαίρι και τους χτυπάει, από μόνο του δηλαδή είναι κάτι που πρέπει να το δούμε πιο προσεκτικά. Δεν λέω τίποτε άλλο αυτή τη στιγμή, γιατί οτιδήποτε πεις μπορεί να προκαλέσεις ζημία στην ίδια σου τη χώρα.

0: Φτάσανε εδώ και οι νησιώτες. Μάνι μάνι, ο Κωνσταντίνος από την Ήδρα. Καλή σου ημέρα, Κωνσταντίνε μου, να είσαι καλά. Καλό κουράγιο εύχομαι εκεί που είσαι. Σε εμάς εδώ που περνάμε ωραία. Και εσύ βασανίζεσαι, ταλαιπωριέσαι. Να είσαι καλά, και η Κατερίνα από το Λουτράκι, πανέμορφα και εκεί. Να είσαι καλά Κατερίνα μου, να περνάτε όμορφα. Είναι πολλά τα πράγματα τα οποία μας ταλαιπωρούν, μας προβληματίζουν. Τουλάχιστον να βρίσκουμε περιόδους μέσα στο καλοκαίρι, να παίρνουμε ανάσες. Ένα από αυτά που ταλαιπωρούν, βασανίζουν τα νοικοκυριά και είναι ένα φαινόμενο το οποίο δείχνει μια επιμονή και ένταση, είναι η ακρίβεια. Δεν χρειάζεται να σας πω, να σας το πω εγώ. Δηλαδή κάθε ένας από εσάς που πηγαίνει στο σούπερ μάρκετ αντιλαμβάνεται φεύγοντας πόσα έχει πληρώσει και τι έχει πάρει. Είναι έντονο το πρόβλημα σε όλη την Ευρώπη και στη χώρα μας, ειδικά σε ορισμένα προϊόντα. Και είναι ένα πρόβλημα που το συναντάς, καλά, στις δημοσκοπήσεις είναι το υπαριθμό, ένα πρόβλημα που σου λένε όλοι. Ποιο θεωρείς το σημαντικότερο, μπαμ, η ακρίβεια, ποσοστά Τσαουσέσκου, η ακρίβεια. Και είναι εύλογες οι απορίες που διατυπώνονται από πολλούς από εσάς, εάν θα υπήρχε πιο αποτελεσματικός τρόπος να περιοριστεί, να αντιμετωπιστεί, να γίνει κάτι για αυτό το φαινόμενο. Εάν δηλαδή λειτουργεί ο νόμος αγοράς, okay, ζούμε σε ελεύθερη αγορά, αλλά εάν θα μπορούσε να γίνει κάτι περισσότερο, ούτως ώστε να, πώς να το πω, να αμβληθούν λίγο οι γωνίες, οι αιχμές αυτού του θέματος. Ο κύριος Δημήτρης Τσόδρας, ο Ευρωβουλευτής της Νέας Δημοκρατίας, μαζί με άλλους ευρωβουλευτές, πρωτοβουλία δική του είναι, έστειλε μία επιστολή στην Κομισιόν για μέτρα που θα μπορούσαν να ληφθούν σε χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης προκειμένου να αντιμετωπιστεί το φαινόμενο των διαφορετικών τιμών σε ίδια προϊόντα εντός χωρών Ευρωπαϊκής Ένωσης. Κάτι που το αγοράζεις σε τιμή Χ στην Ελλάδα, το βλέπεις αρκετά φθηνότερο το ίδιο προϊόν σε άλλες χώρες της Ευρώπης. Καλημέρα σας κύριε Τσιόδρα.
1: Καλή σας μέρα, καλημέρα και στους ακροατές μας.
0: Από την ιστορία με τα fake news για τα γενετικά τροποποιημένα νομίζω έχουμε φύγει, δηλαδή αυτό...
1: Ναι, γιατί και το Ευρωκοινοβούλιο αλλά και η Νέα Δημοκρατία κατά των γενετικά τροπών.
0: Όχι, όχι, νομίζω ότι επειδή την παρακολούθησα αυτή την ιστορία και τις τοποθετήσεις σας και το πώς εξελίχθηκε, δηλαδή εντάξει, ήταν φανερό ότι υπήρχε στήσιμο σε αυτή την περίπτωση. Δεν το συζητάμε. Δηλαδή όποιος, ο κάθε νοήμων που κάθεται να διαβάσει δύο γραμμές, το τι ακριβώς έλεγε αυτό το ψήφισμα και το τι υποστήριζαν άλλοι, αντιλαμβάνεται ότι ο στόχος ήταν άλλος και όχι ότι μας ταΐζουν γενετικά. Γι' αυτό είπα στην αρχή, αυτή η ιστορία έχει τελειώσει, νομίζω δεν αξίζει να την κουβεντιάζουμε.
1: Όχι,
0: αξίζει,
1: όχι.
0: Όμως, αξίζει όμως να κουβεντιάσουμε
1: το θέμα με τις τιμές και η πρωτοβουλία. Δεν πιστεύω ότι ο πληθωρισμός καταρχάς είναι ένα πολύ βαθύτερο πρόβλημα έτσι από αυτό το οποίο συζητάμε τώρα, δηλαδή ακόμα και να αντιμετωπιστεί το ζήτημα των διαφορετικών τιμών, σίγουρα δεν θα λυθεί το πρόβλημα του πληθωρισμού, αλλά όμως θα συμβάλλει πάρα πολύ αυτή η αντιμετώπιση προκειμένου να ελαφρυνθούν νοικοκυριά και επιχειρήσεις, με δεδομένο ότι μιλάμε τώρα για μια επιστολή την οποία με πρωτοβουλία δική μου συνάδελφοι, άλλοι 20 συνάδελφοι, 21 δηλαδή συνολικά ευρωβουλευτές, στείλαμε προς την Κομισιόν από 16 χώρες, δηλαδή από Αυστρία, Βέλγιο, Βουλγαρία, Δανία, Ελλάδα, Κροατία, Λιθουανία, Λουξεμβούργο, Ολλανδία, Πορτογαλία, Ρουμανία, Σλοβενία κτλ. Από 5 πολιτικές ομάδες. Γιατί το ζήτημα των διαφορετικών τιμών, γιατί όπως βλέπετε δεν αφορά μόνο την Ελλάδα. Οι συνάδελφοι το υπογράφουν,
0: ναι, ναι, ναι.
1: Κάνουν επειδή αφορά τέλος πάντων και τις χώρες, αφορά κυρίως τις μικρές και τις μεσαίες αγορές. Γιατί υπάρχουν οι εδαφικοί, οι εφοδιαστικοί περιορισμοί, δηλαδή τι σημαίνει αυτό, ότι παραδείγματος χάρη από το Βέλγιο δεν μπορεί κάποιος να αγοράσει χοντρική, να το πω έτσι, μάλλον μία αλυσίδα, δεν μπορεί να αγοράσει από την Ολλανδία. Πρέπει να αγοράσει συγκεκριμένο προϊόν από το Βέλγιο. Αυτό σημαίνει μία διαταραχή της αγοράς και δεν βοηθάει σε μια εξομάλυνση των τιμών. Αυτό λοιπόν έχει δημιουργήσει ζητήματα, γιατί όχι μόνο γιατί εταιρείες εκμεταλλεύονται το γεγονός ότι έχουν, πώς να το πω, ένα συγκεκριμένο προϊόν το οποίο μπορούν να πουλούν σε διαφορετικές τιμές, αλλά και μπορεί να αλλάζει η συσκευασία, να αλλάζει η γλώσσα. Και με αυτή την αιτιολογία να πουλούν σε διαφορετικές τιμές, να σας πω χαρακτηριστικά, επειδή έχω ασχοληθεί πάρα πολύ με το ζήτημα και στην Επιτροπή Εσωτερικής Αγοράς και Προστασίας των Καταναλωτών, στην οποία συμμετέχω, κάναμε μία συζήτηση γι' αυτό. Και φέραμε κάποιους ανθρώπους που είχαν κάνει έρευνες. Θα δεις ότι ανάμεσα στις περιοχές των Φλαμανδών και των Βαλώνων, στο Βέλγιο, μιλάμε για την ίδια χώρα. Διαφορετική ετικέτα, αρκετά διαφορετική τιμή. Το οποίο δεν δικαιολογείται, γιατί εντάξει, κάποια αυξομοιώσει στις τιμές μπορεί να δικαιολογηθούν. Δηλαδή, παραδείγματος χάρη, ένα προϊόν αν έρχεται από τη Γερμανία στην Ελλάδα, είναι πολύ, έχει μεγαλύτερο κόστος από το να πάει στην Αυστρία που είναι κοντά. Ή όταν έχει διαφορετικά φορολογικά καθεστώτα, διαφορετικό ΦΠΑ, θα σου πει ο άλλος ότι εντάξει, έχει διαφορετικό ΦΠΑ. Αλλά όταν ένα ανταλλακτικό, και το λέω τώρα γιατί εδώ είναι συνεργάτες μου, κάνει το Βέλγιο X τιμή και έρθει στην Ελλάδα και το βρει διπλάσια, αυτό δεν δικαιολογείται ούτε από την απόσταση ούτε από το ΦΠΑ. Άρα εδώ, πώς το πω, υπάρχουν ζητήματα τέτοια στα οποία, τα οποία κοστίζουν σύμφωνα με την έρευνα που έχει κάνει η Κομισιόν στους Ευρωπαίους καταναλωτές 14 δισεκατομμύρια κάθε χρόνο.
0: Οι αιτίες που προβάλλονται για τη διαφορετική τιμή στην Ελλάδα ποια είναι? Ότι εμείς έχουμε υψηλότερους φόρους, ότι εδώ είναι νησιά, γεωγραφικές περιοχές και μεγαλύτερο το κόστος για τη μεταφορά τους?
1: Θα σας πω το εξής, υπάρχει μια πολύ μεγάλη κουβέντα. Επειδή με το που αναλαμβάνουμε κάποια πρωτοβουλία, είτε να το συζητήσουμε στην Επιτροπή, είτε να κάνουμε την επιστολή κτλ., έρχονται οι ενώσεις καταναλωτών, διάφορες ενώσεις κτλ. Και μας βρίσκουν, λένε, κοιτάξτε, είναι έτσι, είναι αλλιώς κτλ. Εδώ υπάρχει, θέλω να πω το εξής, μία κόντρα ανάμεσα στις μεγάλες εταιρείες, οι οποίες προμηθεύουν, οι οποίες λένε ότι εμείς, κοιτάξτε, δεν βάζουμε διαφορετικές τιμές, φταίνε οι ανέμποροι, γιατί αυτοί έχουν καρτέλα, ας πούμε, είναι 4-5 μεγάλες αλυσίδες, οι οποίες.
0: Και έχουν συμφωνήσει να πουλάνε στην ίδια τιμή.
1: Και έχουν ακριβώς, και ότι αυτοί ανεβάζουν τις τιμές και δες τη διαφορά από το πόσο πουλάμε εμείς με πόσο φτάνει στον καταναλωτή. Εμένα, ως καταναλωτή και ως εκπρόσωπο των πολιτών, οι οποίοι με ψηφίζουν, δεν με νοιάζει αν φταίει ο ένας ή αν φταίει ο άλλος. Εμένα με νοιάζει το να μην πληρώνει ο καταναλωτής παραπάνω τιμές από αυτές τις οποίες θα αποτελούσε ένα θεμητό κέρδος. Είναι άλλο πράγμα ένα θεμητό κέρδος το οποίο έχει μια εταιρεία και άλλο πράγμα έσκροκέρδια.
0: Και τον καταναλωτή του ίδιου τον ενδιαφέρει.
1: Και εμένα ως καταναλωτή και ως εκπρόσωπο των ανθρώπων. Αυτό με νοιάζει.
0: Αλλά το θέμα είναι σε μια ελεύθερη αγορά. Δεν ξέρω ποιος είναι ο βαθμός παρέμβασης που μπορεί να υπάρξει.
1: Λοιπόν, εδώ υπάρχουν βαθμοί παρέμβασης. Παραδείγματος χάρη, θέλω να πω ότι σε μια.
0: Δηλαδή θέλω να πω και δεν το λέω για να υπονομεύσω την προσπάθειά σας, αλλά για να μην θεωρηθεί ότι είναι πιστολιό στον αέρα, αλλά στην ουσία δεν μπορεί να γίνει τίποτα. Γι' αυτό
1: θα γίνει, γιατί η Κομισιόν έχει πει ότι μέχρι τέλος του χρόνου θα φέρει συγκεκριμένη πρόταση. Εμείς αυτό το οποίο πιέζουμε τώρα, και γι' αυτό κάναμε και την επιστολή, το λέω γιατί και ο Πρωθυπουργός είχε στείλει επιστολή στη Φοντελάιν, έχει επηρεάσει το Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Δηλαδή σε επίπεδο υπουργών, με πρωτοβουλία της Ολλανδίας κιόλα. Τώρα, αυτό που κάνουμε την Κομισιόν είναι αυτό που λέει μέχρι τέλος του χρόνου. Περιμένουμε μέχρι τέλος του χρόνου να μας φέρει συγκεκριμένη πρόταση. Το λέω γιατί επιβάλλει πρόστιμα. Παραδείγματος χάρη σε μια εταιρεία παραγωγής μπύρας, επειδή δεν επέτρεπε να γίνει αγορά από Βέλγιο σε Ολλανδία, έπρεπε να αγοράσει το ένα ή το άλλο σε διαφορετικές τιμές, επέβαλε 200 εκατομμύρια πρόστιμο. Λοιπόν, η Επιτροπή Ανταγωνισμού της Κομισιόν. Άρα, εμείς αυτό το οποίο ζητάμε είναι να φέρει ένα πλαίσιο έτσι ώστε. Άλλο πράγμα, λέω και πάλι το. Κέρδος που έχει μια εταιρεία, γιατί προφανώς είναι έτσι. Και άλλο πράγμα, ότι πουλάς το ίδιο προϊόν χωρίς συγκεκριμένη εξήγηση, να το πω έτσι, σε διαφορετικές τιμές λόγω διαφορετικής συσκευασίας ή διαφορετικής γλώσσας. Mm-hmm. Το οποίο γίνεται. Και παραδείγματος χάρη, μας έλεγαν, ας πούμε, κάποιοι από τους συνομιλητές, ωραία, εντάξει, οι εταιρείες, ας πούμε, κάνουν αυτό. Γιατί μία ιδιωτική ετικέτα που κάνει ένα σούπερ μάρκετ, το ίδιο σούπερ μάρκετ το πουλάει στο Βέλγιο τόσο και στην Ολλανδία τόσο. Διαφορά που δεν δικαιολογείται πάλι ούτε από τη μεταφορά ούτε από διαφορετικό φορολογικό καθεστώς. Υπάρχουν τέτοια ζητήματα τα οποία αποτελούν αθέμητες πρακτικές. Έτσι, και θα πρέπει να αντιμετωπίσουμε. Λέω και πάλι, δεν θα λυθεί το πρόβλημα του πληθωρισμού μέσα από εκεί, γιατί έχει να κάνει με πολλά. Έχει να κάνει με τις τιμές της ενέργειας, έχει να κάνει με τις με το κόστος του χρήματος έχει να κάνει με πολλά. Λοιπόν, αλλά όμως είναι ένας παράγοντας πολύ σημαντικός προκειμένου να αντιμετωπιστούν αυτές οι πρακτικές που αφορούν κυρίως τις μεσαίες και τις μικρές αγορές που είναι πιο κλειστές. Οι μεγάλες αγορές, δηλαδή η Γερμανία, Γαλλία, δεν το έχουν σε τόσο μεγάλη ένταση όσο το έχουν οι μεσαίες αγορές, και γι' αυτό οι συνάδελφοι που υπογράφουμε την συγκεκριμένη κίνηση προς την Κομισιόν είναι από τέτοιες αγορές, από μικρές και από μεσαίες που έτσι έχουν πιο συγκεκριμένο πρόβλημα.
0: Διαβάζω το μήνυμα του Γιάννη για να καταλάβετε ότι πολλοί ακροατές έχουν μια διεισδυτική ματιά στο πρόβλημα και βάζουν και τις δικές τους θέσεις. Λέει ο φίλος Γιάννης ότι για τα αίτια της ακρίβειας, πρώτον, δημοσιονομική χαλάρωση που έριξε πολύ ρευστό στην αγορά, έλλειψη επενδύσεων στην Ελλάδα μετά την κρίση, στρεβλή αγορά στην Ελλάδα.
1: Κοιτάξτε, είπα και πριν ότι δεν θα αντιμετωπιστεί ο πληθωρισμός λόγω του ότι για τους εδαφικούς εφοδιαστικούς περιορισμούς θα πάρει κάποια μέτρα η Κομισιόν ή για να σταματήσει να δικαιολογείται στη μέση.
0: Κατάλαβα τι λέτε.
1: Είναι πολύ παραγωγικό το ζήτημα. Αλλά εδώ μιλάμε για ένα θέμα.
0: Ένα συγκεκριμένο ζήτημα, ναι.
1: Λειτουργίας της αγοράς, το οποίο συμβάλλει επίσης, να το πω έτσι.
0: Κύριε Τσιόδρα, ποιες πολιτικές ομάδες υποστήριξαν αυτή την πρωτοβουλία? Ποιες δεν την υποστήριξαν?
1: Είμαστε 21 συνάδελφοι από 5 πολιτικές ομάδες. Είναι ευρωπαϊκό, αυτοί που έχουν υπογράψει, έτσι. Είναι από το Ευρωπαϊκό Λαϊκό Κόμμα, είναι από τους Σοσιαλιστές και Δημοκράτες, είναι από το ECR, από τους Ευρωπαίους Συντηρητικούς και Μεταρρυθμιστές, είναι από το Renew, τους Φιλελεύθερους και τους Πράσινους. Θα μπορούσαν να το υπογράψουν έτσι και άλλοι συνάδελφοι, αν είχαμε, να το πω έτσι, και περισσότερο χρόνο.
0: Δείχνει όμως μια πολύ.
1: Το καλοκαίρι, ας πούμε, και θέλαμε συμβολικά έτσι να δείξουμε προς την Κομισιόν ότι υπάρχει εδώ πέρα ένα πολύ πολύ σοβαρό θέμα. Στο οποίο έχει πει η Κομισιόν ότι θα φέρει πρόταση, αλλά θα πρέπει να το κάνει και να μην είναι απλώς μία σύσταση, αλλά πρέπει να έχει συγκεκριμένα μέτρα. Γιατί θα μπορούσε να είναι μία απλή διαπίστωση, μία απλή σύσταση. Δεν θέλουμε αυτό.
0: Σας ευχαριστώ.
1: Θέλουμε να προχωρήσετε σε πιο συγκεκριμένα μέτρα.
0: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλή συνέχεια. Καλή συνέχεια, κύριε Τσιόδρα. Ο κύριος Δημήτρης Τσιόδρας, ο Ευρωβουλευτής Νέας Δημοκρατίας. Αντώνη, δεν ξέρω αν μπορεί έτσι με αυτόν τον τρόπο προτείνεις να πέσουν οι τιμές. Λέει ο Αντώνης, πληρώστε με μετρητά. Είναι η μόνη λύση για να πέσουν οι τιμές, φαντάζομαι, και χωρίς απόδειξη, έτσι. Δηλαδή, αυτά τα ζήσαμε τα προηγούμενα χρόνια και ευτυχώς έχουν αλλάξει και νοοτροπίες πολλών εξημών. Σε αυτό νομίζω συνέβαλε και η περίοδος του κορονοϊού με τις πληρωμές με κάρτες, και έχει αυξηθεί κατακόρυφα το ποσοστό, και βλέπουμε και τα αποτελέσματα από τους ελέγχους της ΑΔΕ που αρχίζει και τσιμπάει και κάνει μια εξαιρετική δουλειά ο Πιτσιλής, κατά τη γνώμη μου, έτσι. Ο διοικητής της ΑΔΕ έχει βάλει πολλά εργαλεία, έχει βάλει ανθρώπους οι οποίοι δεν είναι, χωρίς να υποτιμώ τη δουλειά κανενός, αλλά δεν είναι ο κλασικός, ο εφοριακός με την καπαρτίνα και το καβουράκι. Είναι πλέον πιτσερικάδες οι οποίοι μπαίνουν σε Instagram, TikTok, βλέπουν, κάνουν ελέγχους, διασταυρώνουν, είσαι σε τάδε διακοπές, κάνεις αυτόν τον τρόπο ζωής, μπαίνουν μετά στις τράπεζες, στις πιστωτικές και βγάζουν λαγούς. Και αυτό το απέδειξαν και με τη χθεσινή υπόθεση, έτσι. Δηλαδή την άστεγη εντός εισαγωγικών που ζούσε στη Βιλάρα με την πισίνα και έπαιρνε επιδόματα ακόμη και τα ΠΑΣ. Δηλαδή αυτά τα ΠΑΣ για τα καύσιμα ή οτιδήποτε άλλο σε ΠΑΣ, αυτή το έπαιρνε επειδή δήλωνε άστεγη και επειδή λειτουργούσε με έναν τρόπο που δεν φαινόταν πουθενά. Και άλλοι πάρα πολλοί συμπολίτες μας. Αλλά πλέον όλο και περισσότερο βλέπετε ότι το τελευταίο χρονικό διάστημα βγαίνουν τέτοιες υποθέσεις στην επιφάνεια. Αυτό για το θέμα των μετρητών, διαφημίσεις.

0: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
1: Πυρκαγιά ξέσπασε 5 λεπτά πριν τις 11 το βράδυ σε διαμέρισμα δευτέρου ρόφου τριόρυφης πολυκατοικίας στον Πειραιά. Έχουν απομακρυνθεί οι ένοικοι των διαμερισμάτων, χωρίς ευτυχώς να τραυματιστεί κάποιο άτομο. Η τροχιά έχει διακόψει την κυκλοφορία των οχημάτων στην οδό Ακτίμου Τσοπούλου από το ύψος της οδού Σκουζέ. Σε κατάσταση συνεγερμού βρίσκεται ο κρατικός μηχανισμός λόγω των εξαιρετικά επικίνδυνων καιρικών συνθήκων που αναμένονται σήμερα. Ο Υπουργός Πολιτικής Προστασίας, Ευάγγελος Τουρνάς, προειδοποίησε ότι τα χαρακτηριστικά του καιρού προσομοιάζουν με εκείνα που επικρατούσαν κατά τη φωνική πυρκαγιά στο Μάτι. Σύμφωνα με την Πολιτική Προστασία, για σήμερα προβλέπεται ακραίος κίνδυνος πυρκαγιάς κατηγορίας 5 σε Αττική, Βιωτή, Αυθιώτιδα, Αργολίδα και Κορινθία. Υψηλές θερμοκρασίες αναμένεται να επηρεάσουν την ανατολική ηπειρωτική χώρα σήμερα, με τις μέγιστες τιμές της να φτάνουν τους 41 με 42 και τοπικά 43 βαθμούς στη Θεσσαλία, την Ανατολική Στερεά και την Ανατολική Πελοπόννησο. Επιβολώς βρίσκονται το ΕΚΑΒ και το Εθνικό Σύστημα Υγείας. Έκτακτα μέτρα για την προστασία των εργαζομένων του ιδιωτικού τομέα τίθενται σήμερα σε ισχύ με απόφαση του Υπουργείου Εργασίας. Καθίσταται υποχρεωτική πάυση υπαίθριων χειρονακτικών εργασιών από τη 1 μετά το μεσημέρι έως τις 5 το απόγευμα στην Ανατολική Στερεά, τη Θεσσαλία, την Ανατολική Πελοπόννησο και το σύνολο της Αττικής. Από τα μεσάνυχτα και μέχρι νεοτέρας απαγορεύεται η είσοδος και παραμονή των επισκεπτών, καθώς και η διέλευση οχημάτων στους λόφους Λυκαβητού και Φινόπουλου. Απαγόρευση κυκλοφορίας τίθεται σε ισχύ από σήμερα το πρωί έως το πρωί της Πέμπτης και στη Θεσσαλονίκη, στο δάσος του Σέιχσου, στις δασικές εκτάσεις Ωρεοκάστρου, Θέρμης και στο δασόκτημα Πανοράματος. Κλειστό για τους επισκέπτες θα παραμείνει σήμερα και το φαράγγι της Αμαριάς στην Κρήτη λόγω των υψηλών θερμοκρασιών. Οι Ηνωμένες Πολιτείες δεν έχουν τελειώσει με το Ιράν, δήλωσε χθες ο Ντόναλντ Τραμπ. Προειδοποίησε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες θα πλήξουν πολύ σύντομα την περιοχή που βρίσκεται το πυρηνικό όχυρο του Ιράν, κοντά στις εγκαταστάσεις εμπλουτισμού ουρανίου της Νατάντζ. Και ο καιρός γενικά έθριος σήμερα στην Αττική, μέχρι 40 και τοπικά 41 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 35 βαθμούς στη Θεσσαλονίκη.
2: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.
3: Θα συνεχίσω λίγο με το θέμα της ακρίβειας, γιατί έχω πάρει 1-2 μηνύματα τα οποία θεωρώ ότι έχουν ενδιαφέρον. Συζητούσαμε, για όσους μπήκατε τώρα στην ακρόαση, με τον κύριο Δημήτρη Τσιόδρα, τον ευρωβουλευτή της Νέας Δημοκρατίας, για μια πρωτοβουλία που έχει πάρει προκειμένου να διασφαλιστούν οι κανόνες ανταγωνισμού στην Ευρωπαϊκή Ένωση, εντός Ευρωπαϊκής Ένωσης, ώστε μια εταιρεία να μην μπορεί να πουλάει το ένα της προϊόν σε τιμή 2 ευρώ στην Ελλάδα, ενώ στη Γερμανία το πουλάει 1,5 ευρώ, ενώ υπάρχουν, προσέξτε, οι ίδιες ακριβώς συνθήκες, δηλαδή δεν είναι ότι είναι αυξημένος ο φόρος, δεν υπάρχει κάποια άλλη παράμετρος. Σε ένα κομμάτι λοιπόν της αγοράς που λειτουργεί έτσι, να τεθούν κάποιοι κανόνες. Αυτό, με βάση αυτό που μου λέει ο Κωνσταντίνος τώρα, μου στείλει ένα μήνυμα ότι πέστε στον κύριο Τσιόδρα ότι οι τιμές δεν πέφτουν με διαταγές, ούτε με νόμους, ούτε με πλαφόν. Συμφωνώ απολύτως, Κωνσταντίνε, με την παρατήρησή σου. Δεν πέφτουν έτσι σε χώρες που έχουν επιλέξει τον καπιταλισμό. Το σωστό καπιταλισμό. Γιατί και ο καπιταλισμός πρέπει να εφαρμόζεται με έναν τρόπο τους ώστε να διασφαλίζονται αυτοί οι κανόνες, έτσι. Λοιπόν, σε τέτοιες χώρες ελεύθερης αγοράς, προφανώς οι τιμές δεν πέφτουν με διαταγές. Λες όμως, οι τιμές πέφτουν με τη διασφάλιση του ανταγωνισμού στην αλυσίδα εφοδιασμού. Νομίζω ότι αυτό θέλει να κοιτάξει η πρωτοβουλία Τσιόδρα και των άλλων ευρωβουλευτών. Διασφαλίζονται οι κανόνες ανταγωνισμού. Και το δεύτερο μήνυμα που σας λέω ότι μου δώσατε αφορμή τώρα να συνεχίσω λιγάκι το ζήτημα της ακρίβειας, είναι η παρατήρηση του που μου γράφεις για τη Δήμητρα Μανιφάβα, την εξαιρετική δημοσιογράφο της Καθημερινής. Ποιος το λέει? Τέλος πάντων, θα το βρω, ότι η Δήμητρα Μανιφάβα, μου γράφεις, έχει γράψει, ναι, ο Σωτήρης. Ο Σωτήρης λέει ότι η κυρία Μανιφάβα στην Καθημερινή της Κυριακής εξηγούσε γιατί προϊόντα, ελληνικά προϊόντα είναι φθηνότερα στο εξωτερικό παρότι εδώ. Δηλαδή, ένα ελληνικό προϊόν ελληνικής εταιρείας πωλείται στην Ελλάδα 2 ευρώ, αλλά στη Γερμανία 1,5. Και γράφει η Δήμητρα Μανιφάβα στην Καθημερινή, δική μου αυλεψία, γιατί το διάβασα, ήταν από τα άρθρα που έδωσα βάση την Κυριακή, ότι υπάρχουν 2-3 λόγοι που συμβαίνει αυτό. Πρώτον, ότι οι ελληνικές εταιρείες τροφίμων δέχονται να διαθέσουν τα προϊόντα τους σε πιο χαμηλές τιμές στο εξωτερικό για να είναι πιο ανταγωνιστικά. Δεύτερον, ότι πολλές ελληνικές επιχειρήσεις εξαγωγικές που επιχειρούν να διεισδύσουν σε γειτονικές χώρες που είναι χαμηλότερα, που βρίσκουν χαμηλότερα εισοδήματα, στα Βαλκάνια για παράδειγμα, επειδή ακριβώς θέλουν να διεισδύσουν βλέπουν ότι υπάρχουν χαμηλότερα εισοδήματα, πουλάνε τα προϊόντα τους φθηνότερα. Πολλούν τα προϊόντα τους φθηνότερα. Ακόμη όμως, λέει, και στην περίπτωση μεγάλων αγορών, όπως της Γερμανίας, εκεί συμβαίνει το αντίθετο. Εκεί οι μεγάλες εκπτωτικές αλυσίδες των Γερμανών επιβάλλουν εκπτώσεις. Πριν αγοράσουν οτιδήποτε, πριν κάνουν την οποιαδήποτε συνεργασία, κάνουν, όπως γράφει η Δήμητρα Μανιφάβα, ένα είδος μειοδοτικού διαγωνισμού, ώστε να εξασφαλίσουν συνεργασίες για να πουλούν τα προϊόντα φθηνότερα. Έτσι συμβαίνει το φαινόμενο, το ίδιο προϊόν στην Ελλάδα σε τιμή 2 ευρώ, στη Γερμανία 1,5. Αυτό είναι αποτέλεσμα 2-3 παραγόντων, γράφει η Δήμητρα, τους βασικότερους παράγοντες, ώστε να αντιμετωπίζουμε αυτό το φαινόμενο. Όχι μόνο δηλαδή προϊόντα πολυεθνικών, αλλά ακόμα και προϊόντα που παράγονται εδώ στην Ελλάδα.

0: Κάπου εδώ να στείλουμε και την καλημέρα μας. Εκτός από εσάς που μας ακούτε στην ελληνική επικράτεια ή μέσω διαδικτύου σε ολόκληρο τον κόσμο, να στείλουμε την καλημέρα μας στους φίλους μας, τους Βεδουίνους. Νομίζω ότι έχουμε γίνει ένα ακροατήριο πια όλοι μαζί. Το λέω με αφορμή αυτό που διαβάζω στο... που γράφει ο φίλος μου Γιώργος Ολιάλιος σήμερα στην Καθημερινή, ότι λίγο πολύ έχει αυξηθεί η σκόνη από τη Σαχάρα και στην Ελλάδα και σε πολλές χώρες της Νότιας Ευρώπης εξαιτίας της κλιματικής αλλαγής. Εξαιτίας της κλιματικής αλλαγής, οι ποσότητες αφρικανικής σκόνης που μεταφέρονται από την Αφρική στην Ευρώπη, κυρίως στο νότο της Ευρώπης, έχουν αυξηθεί σημαντικά, και αυτό λένε οι επιστήμονες, ότι δεν είναι και τόσο αθώο, δηλαδή μπορεί να προκαλέσει προβλήματα, ειδικά σε ευάλωτες ομάδες, δηλαδή σε ηλικιωμένους, σε παιδιά, σε ανθρώπους που ούτως ή άλλως έχουν πρόβλημα με το αναπνευστικό. Δεν είναι, λέει, ότι έχουν γίνει περισσότερες οι φορές που μεταφέρονται αυτή η σκόνη, τα επεισόδια μεταφοράς σκόνης, αλλά είναι πολύ πιο έντονα εξαιτίας της ξηρασίας, και το παρομοιάζουν όπως έχεις ένα γκύπο, λέει, που δεν το ποτίζεις καθόλου και φυσήξει αέρας, θα σηκωθεί η χώμα. Έτσι συμβαίνει και με την σκόνη που έρχεται από την Αφρική. Ειδικά όσοι έχουν αναπνευστικά προβλήματα, ηλικιωμένοι και παιδιά, μπορούν να αντιμετωπίσουν κάποια προβλήματα, βεβαίως σε πολύ έντονα επεισόδια, από αυτή την αύξηση της μεταφοράς της σκόνης. Απόδειξη ότι ήμασταν ενωμένοι με την Αφρική. Καλά, απόδειξη ότι ήμασταν ενωμένοι με την Αφρική. Είναι η ίδια η χώρα εδώ, δηλαδή, αν δεις το... Όχι, εντάξει, τώρα έχουν γίνει, η αλήθεια είναι, αρκετές βελτιώσεις σε ό,τι αφορά το κράτος, υποδομές, με το ΓΚΑΒ, με όλα αυτά έχουν απλοποιηθεί πολλά πράγματα. Αλλά νομίζω εξακολουθούν να υπάρχουν κάποια ζητηματάκια που λες ότι ναι, δεν μπορεί, παιδί μου, ήσουν Αφρική εδώ πέρα. Απλά το ξεκόλλημα δεν έγινε στο σωστό σημείο. Το μόνο που λείπει είναι καμήλες. Αν και τώρα που λέω λείπουν καμήλες. Πόσο χρόνο είσαι, Κώστα?
1: Μικρότερος
0: από μένα, βρε καημένε. Αρκούδες θυμάσαι που τις έβγαζαν οι ευάλωτες ομάδες, οι ευπαθείς ομάδες πληθυσμού, τις έβγαζαν και τα βασάνιζαν τα ζώα, τα βάζαν να χορεύουν, δεμένοι με χαλκάδες οι αρκούδες, δηλαδή να πονάς όταν τις έβλεπες. Ευτυχώς αυτό είχε εκλείψει, τουλάχιστον στην Ελλάδα. Δεν ξέρω πόσοι από εσάς που μας ακούτε είστε κάποιας ηλικίας ή τις έφεραν στις γειτονιές σας, αρκούδες δεμένοι με χαλκάδες. Βασανιστήριο απίστευτο για αυτά τα ζώα, ευπαθείς ομάδες. Αλλά έφεραν και καμήλες. Εσύ θυμάσαι καμήλες? Έφεραν και καμήλες, τουλάχιστον σε κάποιες περιοχές εκεί προς τα βορειοπυρεώτικα. Νομίζω ότι έφεραν και καμήλες. Μου έχει πει ο φίλος μου ο Γιάννης, μπορεί να με ακούει τώρα, ότι έχει και φωτογραφία με καμήλα. Μη σου μιλάω τώρα δεκαετία 70-80. Κυρίως σε δεκαετία 70. Εγώ μην νόμιζα, απαφυγής τα ξέρω. Εγώ τέτοιες δεκαετίες δεν... Για την ομιλία του Πρωθυπουργού στην κοινοβουλευτική ομάδα, επίτηδες δεν έχω πει τίποτα μέχρι τώρα, για να τα συζητήσουμε με το Θανάση Μαυρίδη του Liberal μετά τις 9, πήγα να πω, μετά τις 10. Το έχω χάσει λίγο το πρωινό τώρα με τις αντικαταστάσεις. Μετά τις 10 θα είναι ο Θανάση Μαυρίδης. Οπότε θα το βάλουμε γι' αυτό. Ο Πρωθυπουργός έκανε μια ομιλία, νομίζω, πολύ θεσμικός σε ό,τι αφορά τις διαδικασίες, ανοιχτός σε ό,τι αφορά αλλαγές τροποποίησης σε πράγματα που είχε εξαγγείλει και βλέπει ότι υπάρχουν κάποιες αντιδράσεις μες στην κοινοβουλευτική ομάδα, όπως το ασυμβίβαστο, και σίγουρα έθεσε ένα ορόσημο που είναι η Διεθνής Έκθεση Θεσσαλονίκης. Εκεί φαίνεται ότι θα δώσει τη μάχη πριν τη μητέρα των μαχών που είναι οι εκλογές. Εκεί θα δώσει τη μεγάλη μάχη απέναντι στην αντιπολίτευση. Εκεί, όπως το βλέπω εγώ, θα πάει με ένα πακέτο μέτρων κοστολογημένο, με ένα πακέτο μέτρων μετρημένο, και τι θα κάνει, θα τους πει όποιος θέλει να αντιπαρατεθεί να έρθει εδώ με νούμερα και αριθμούς, να μας πει από πού θα βρει τα χρήματα και να κάνει όσα υπόσχεται. επιχειρώντας να αδειάσει, επιχειρώντας να εκθέσει τα κόμματα της αντιπολίτευσης που τώρα υπόσχονται λαγούς με πετραχύλι. Κάπως έτσι το είδα. Σε ό,τι αφορά το χρόνο των εκλογών, τι να πω. Δηλαδή, από τη μια, εντάξει, βλέπεις ένα κλίμα, βλέπεις βουλευτές τώρα από ποιες γειτονιές περνάω τα απογεύματα, όλο και κάτι θα συναντήσεις, μια συγκέντρωση, ένα γραφείο κτλ. Είναι σε ετοιμότητα. Αλλά άνοιξε 27 και πάλι. Τελικά καλά το θυμόμουν. Η Κατερίνα. Καλή σου ημέρα, Κατερίνα. Καμήλες. Έχω σχολική φωτογραφία με καμήλες στο σχολείο του Πειραιά το 78-79. 1978-79. Ο Νίκος στον Ισθμό. Στα σουβλάκια είχε μέχρι τη δεκαετία του 80 καμήλα για φωτογράφηση. Ο Τάκης από το Λαγονίσι, αρχές δεκαετίας του 70, στην τότε Λούτσα, σήμερα Αρτέμιδα. Γιατί τότε Λούτσα, σήμερα Αρτέμιδα? Λούτσα συνεχίζουμε να τη λέμε, εντάξει, Αρτέμιδα αν το θέλεις. Προς το παλιό τέρμα υπήρχαν 4-5 καμήλες. Και άλλοι πολλοί οι οποίοι μου λένε για τις φωτογραφίες και τις μνήμες που ξυπνήσαμε τώρα αυτό το πρωινό. Δεν ξέρω πόσο, δηλαδή μπορεί να σου δημιουργεί μια νοσταλγία, αλλά επειδή εγώ έχω και ένα θεματάκι με τα ζώα, νομίζω ότι δεν ήταν και το καλύτερο που θα μπορούσε. Δηλαδή έμειναν για πολλές ώρες χωρίς φαγητό και νερό τα ζώα. Αντιλαμβάνεσαι.

ακριβώς είχε κάνει στο παρελθόν, γιατί βλέπετε ότι από τέτοιου χαμηλού προφίλ μικροαδικήματα πώς μπορεί να εξελιχθεί μια κατάσταση από το ένα έχω μαχαίρι, από το ένα μικρό τσακωμό, μικροπαραβατικότητα, πώς μπορεί να εξελιχθεί μια κατάσταση και να φτάσει αυτός ο άνθρωπος τώρα να έχει τραυματίσει δύο άτομα, τουρίστες. Το ότι έγινε στο συγκεκριμένο χώρο και εις βάρος τουριστών, αυτό είναι σημαντικό. Δηλαδή, δημιουργεί θέμα, πώς να το πω. Και ανοίγει πάλι αυτή τη συζήτηση για το πώς αντιμετωπίζεις όχι μόνο μία παραβατικότητα που εκ πρώτης είναι επιφανειακή, επιπόλαια, δεν είναι κάτι σοβαρό και πώς να το πω, δηλαδή μα, να το στείλεις φυλακή γι' αυτό ρε αδερφέ, okay. Από την άλλη, πώς αντιμετωπίζεις και ανθρώπους, γιατί εδώ έχουμε δύο πράγματα. Έχουμε έναν άνθρωπο που έχει καταγραφεί στο παρελθόν του μια ιστορία με μικροαδικήματα. Απ' την άλλη όμως είναι και ένας άνθρωπος που πρέπει να προστατευθεί. Αν όντως είναι πραγματικές, πώς να το πω, επιβεβαιωθούν αυτές οι πληροφορίες ότι αντιμετώπιζε κάποια προβλήματα ψυχιατρικής φύσεως, αυτός ο άνθρωπος θα πρέπει να προστατευθεί. Υπάρχουν δομές. Πώς αντιμετωπίζεται ένας άνθρωπος ο οποίος βρίσκεται σε αυτή τη θέση? Δηλαδή, συλλαμβάνεται με ένα μαχαίρι, αλλά επειδή το αδίκημα είναι χαμηλού προφίλ, τον αφήνεις ελεύθερο, ενώ ξέρεις ότι εξαιτίας της κατάστασής του μπορεί να δημιουργήσει μεγαλύτερο. Ποιος τον παρακολουθεί? Πώς τον παρακολουθεί? Δεν ξέρω σε τι σημείο έχουμε φτάσει σε ό,τι αφορά αυτό το θέμα. Από μόνο του είναι αυτό προβληματικό στο σημείο που έγινε.

Καλημέρα στο φίλο μου τον Γιώργο Παπακωνσταντίνου, τον πολιτικό συντάκτη του Sky, ο οποίος μου αναφέρει, παρακολούθησε χθες την κοινοβουλευτική ομάδα και μας έδωσε και πάρα πολύ ρεπορτάζ και παρασκήνιο ο Γιώργος. Μου λέει ότι το θέμα με το ασυμβίβαστο το είχε ψιλοκαθαρίσει ο Πρωθυπουργός από την προηγούμενη κοινοβουλευτική ομάδα, το ασυμβίβαστο μεταξύ υπουργού βουλευτή, έτσι.

Έλα ρε Γιώργο, που είναι παραμύθια ότι υπήρχαν καμήλες. Λέει, διαβάζουμε σε τον Αλή Μπαμπά και τους 40 κλέφτες. Υπήρχαν, αφού μέχρι και εγώ τις θυμάμαι, αμυδρά βέβαια, εκεί τέλη δεκαετία του 70. Δεν είναι παραμύθι. Ο Νίκος από τα Γιάννα. Νίκο μου, έχουμε εντελώς διαφορετική προσέγγιση. Σέβομαι τη θέση σου ότι εμείς πρέπει να προστατευτούμε από αυτόν. Αυτόν πρέπει να τον κλείσουν. Αλλά όταν πρόκειται για έναν άνθρωπο που δεν μπορείς να του καταλογίσεις ευθύνη επειδή ακριβώς βρίσκεται σε αυτή την κατάσταση, νομίζω ότι η σωστή προσέγγιση είναι ότι πρέπει να τον προστατεύσεις. Αυτό είναι το κύριο μέλημα μιας πολιτείας που αντιμετωπίζει έτσι τους πολίτες της, οι οποίοι δεν μπορούν οι ίδιοι να προστατεύσουν τον εαυτό τους και κατά συνέπεια δημιουργούνται και αυτά τα επεισόδια. Σιγά σιγά τώρα γίνει έτσι και με τη μουσικούλα. Θα πάμε μέχρι το δελτίο ειδήσεων. Διαφημίσεις πρώτα έχεις, κύριε Κώστα. Θα πάμε διαφημίσεις δελτίο ειδήσεων και μετά θα επανέλθουμε με Θανάση Μαυρίδη από το Λίμπερ.

0: 100,3.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, Δελτίο Ειδήσεων στη Μία με την Αθηνά Μαράκη. Νεκρός εντοπίστηκε λίγο μετά τα μεσάνυχτα ο γνωστός ποινικολόγος Σταύρος Γεωργίου στο γραφείο του στην οδό 3 Σεπτεμβρίου στο κέντρο της Αθήνας. Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, τον ποινικολόγο εντόπισαν τα παιδιά του, τα οποία και τον αναζητούσαν. Οι αρχές εξετάζουν το ενδεχόμενο εγκληματικής ενέργειας, καθώς έχουν προκύψει ενδείξεις που οδηγούν προς αυτή την κατεύθυνση. Ο χώρος είχε αποκλειστεί από ισχυρές αστυνομικές δυνάμεις, ενώ στο σημείο αναμένεται ιατροδικαστής. Υπό έλεγχο τέθηκε η πυρκαγιά που ξέσπασε 5 λεπτά πριν τις 11 το βράδυ σε διαμέρισμα δευτέρου ορόφου τριόροφης πολυκατοικίας στον Πειραιά. Οι ένοικοι των διαμερισμάτων απομακρύνθηκαν εγκαίρως, χωρίς ευτυχώς να τραυματιστεί κάποιο άτομο. Αποκαταστάθηκε και η κυκλοφορία των οχημάτων στην οδό Ακτή Μουτσοπούλου. Σε κατάσταση συναγερμού βρίσκεται ο κρατικός μηχανισμός λόγω των εξαιρετικά επικίνδυνων καιρικών συνθήκων που αναμένονται σήμερα. Χαρακτηριστική είναι η δήλωση του Υπουργού Πολιτικής Προστασίας Ευάγγελου Τουρνά, ο οποίος προειδοποίησε ότι τα χαρακτηριστικά του καιρού προσομοιάζουν με εκείνα που επικρατούσαν κατά τη φωνική πυρκαγιά στο Μάτι. Σύμφωνα με την Πολιτική Προστασία, για σήμερα προβλέπεται ακραίος κίνδυνος πυρκαγιάς κατηγορίας 5 σε Αττική, Βιωτία, Φθιώτιδα, Αργολίδα και Κορινθία. Αναμένεται να επικρατήσουν πολύ υψηλές θερμοκρασίες, ενισχυμένοι άνεμοι και ιδιαίτερα χαμηλά επίπεδα υγρασίας. Πολύ υψηλός κίνδυνος κατηγορίας 4 προβλέπεται και για αρκετές περιοχές της ηπειρωτικής και νησιωτικής χώρας. Υψηλές θερμοκρασίες αναμένεται να επηρεάσουν την ανατολική ηπειρωτική χώρα με τις μέγιστες τιμές της να φτάνουν στους 41 με 42 και τοπικά 43 βαθμούς στη Θεσσαλία, την Ανατολική Στερεά και την Ανατολική Πελοπόννησο. Στην Αττική η θερμοκρασία θα φτάσει στους 40 με 41 βαθμούς Κελσίου, ενώ επιποδώς βρίσκονται το ΕΚΑΒ και το Εθνικό Σύστημα Υγείας. Έκτακτα μέτρα για την προστασία των εργαζομένων του ιδιωτικού τομέα τίθενται σε ισχύ σήμερα. Σύμφωνα με τη σχετική εγκύκλιο του Υπουργείου Εργασίας, καθίσταται υποχρεωτική η παύση υπαίθριων χειρονακτικών εργασιών από τη 1 μετά το μεσημέρι έως τις 5 το απόγευμα στην Ανατολική Στερεά Ελλάδα, τη Θεσσαλία, την Ανατολική Πελοπόννησο και το σύνολο της Αττικής. Το μέτρο αφορά μεταξύ άλλων εργασίες σε τεχνικά και οικοδομικά έργα, εργοτάξια και ναυπηγοεπισκευαστικές ζώνες, καθώς και τη διανομή και μεταφορά προϊόντων με μοτοσυκλέτες και πατίνια. Σε περίπτωση παραβίασης της υποχρεωτικής παύσης επιβάλλεται πρόστιμο ύψους 2.000 ευρώ για κάθε εργαζόμενο. Για την αποτροπή κινδύνου εκδήλωσης δασικής πυρκαγιάς από τα μεσάνυχτα και μέχρι νεοτέρας απαγορεύεται η είσοδος και η παραμονή επισκεπτών καθώς και η διέλευση οχημάτων στους λόφους Λυκαβητού και Φινόπουλου. 7 λέσχες φιλίας του Δήμου Αθηναίων θα συνεχίσουν να λειτουργούν 9 το πρωί με 9 το βράδυ ως κλιματιζόμενοι χώροι για τους πολίτες. Αναλυτικά οι κλιματιζόμενοι χώροι στο sky.gr. Απαγόρευση κυκλοφορίας τίθεται σε ισχύ από σήμερα το πρωί έως το πρωί της Πέμπτης και στη Θεσσαλονίκη, στο δάσος του Σέιξου, στις δασικές εκτάσεις Ωρεοκάστρου Θέρμης και το δασόκτημα Πανοράματος, λόγω υψηλού κινδύνου εκδήλωσης πυρκαγιάς. Κλειστό για τους επισκέπτες θα παραμείνει σήμερα και το φαράκι της Αμαριάς στην Κρήτη, λόγω των υψηλών θερμοκρασιών. Τέλος, στη χρήση ηλεκτρικών πατινιών από ανήλικους κάτω των 17 ετών βάζει τροπολογία που ψηφίστηκε χθες βράδυ στην Ολομέλεια της Βουλής. Η νέα νομοθεσία επιβάλλει μεταξύ άλλων υποχρεωτική ασφάλιση για όλους τους χρήστες και αυστηρότερες κυρώσεις για την κυκλοφορία σε δρόμους με όριο ταχύτητας άνω των 50 χιλιόμετρων την ώρα. Επίσης, απαγορεύει την πώληση, εκμίσθωση και διάθεση ηλεκτρικών πατινιών σε ανήλικους κάτω των 17 ετών. Στο ίδιο νομοσχέδιο που ψηφίστηκε χθες βράδυ κατά πλειοψηφία, περιλαμβάνονται και οι ρυθμίσεις που προβλέπουν την κατάργηση των περικοπών των συντάξεων χειρίας. Δίωξη για απόπειρα ανθρωποκτονίας από πρόθεση και για παράνομη οπλοφορία και οπλοχρησία άσκησε ο εισαγγελέας σε βάρος του 60χρονου για την επίθεση με μαχαίρι σε βάρος Ελληνοαμερικανών τουριστών χθες το πρωί στην Ακρόπολη. Ο κατηγορούμενος έλαβε προθεσμία για να απολογηθεί την Πέμπτη, ενώ καλά στην υγεία του είναι οι δύο τουρίστες που δέχθηκαν την επίθεση. Οι Ηνωμένες Πολιτείες δεν έχουν τελειώσει με το Ιράν, δήλωσε χθες ο Ντόναλντ Τραμπ, λίγες ώρες αφού το Αμερικανικό στρατός βομβάρδισε για 10η συνεχόμενη νύχτα Ιρανικές υποδομές. Παράλληλα, ο Ντόναλντ Τραμπ προειδοποίησε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες θα πλήξουν πολύ σύντομα την περιοχή που βρίσκεται το πυρηνικό οχυρό του Ιράν, κοντά στις εγκαταστάσεις εμπλουτισμού ουρανίου της Νατάνς, οι οποίες και έχουν υποστεί σημαντικές ζημιές. Ανέφερε επίσης ότι η Ουάσιγκτον θα απαντήσει στην περίπτωση που οι Χούθοι επιχειρήσουν να μπλοκάρουν την ελεύθερη κυκλοφορία των εμπορικών πλοίων στην Ερυθρά Θάλασσα. Η κυβέρνηση της Ισπανίας ανακοίνωσε σήμερα πως θέλει να απαγορεύσει το κάπνισμα και το άτμισμα στους εξωτερικούς χώρους των καταστημάτων και τις παραλίες στο πλαίσιο ενός νομοσχεδίου που θα πρέπει να υποβληθεί σε ψηφοφορία στο Κοινοβούλιο, που η κυβέρνηση του Πέδρο Σάντσεθ δεν διατεθέτει την πλειοψηφία. Η απαγόρευση θα αφορά τους εξωτερικούς χώρους, τα ξενοδοχεία και την εστίαση και κυρίως τις στάσεις λεωφορείων, τις αποβάθρες της πανεπιστημιοπόλης, τις αθλητικές εγκαταστάσεις, τις πισίνες και τις παραλίες, εξήγησε η Υπουργός Υγείας. Ολοκληρώνουμε το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού. Γενικά έθριος προβλέπεται για σήμερα, ο καιρός στην Αττική. Οι άνεμοι θα πνέουν 3 με 5 και τοπικά 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 25 έως 39 και τοπικά 40 με 41 βαθμούς Κελσίου. Στα βόρεια ηπειρωτικά αναμένονται λίγες λεφώσεις που γρήγορα θα αυξηθούν και θα σημειωθούν τοπικές βροχές. Στην υπόλοιπη χώρα ο καιρός θα είναι γενικά έθριος. Το βράδυ στις Σποράδες και τα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου θα αναπτυχθούν πρόσκαιρες νεφώσεις, οπότε είναι πιθανό να σημειωθούν τοπικές βροχές. Ευνοείται η μερική μεταφορά αφρικανικής σκόνης. Οι άνεμοι θα πνέουν 3 με 5, τοπικά στα πελάγια 6 και το βράδυ στο βορειοανατολικό Αιγαίο 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα σημειώσει πτώση στα βόρεια, όμως στα νότια ηπειρωτικά καθώς και στη νότια νησιωτική χώρα θα διατηρηθεί σε υψηλά επίπεδα. Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Επόμενη σύντομη ενημέρωσή σας στη 1:30.
0: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.
2: Καλώς ήρθατε οι φρέσκοι, καλώς σας βρήκα τους πολύ πρωινούς. Βλέπω ότι η συζήτηση αυτή για φωτογραφίες με καμήλες δεκαετίας του 80 και τις αρκούδες που έσερναν τα φουκαριάρικα, τα ζώα, κάτι ευπαθείς ομάδες, σας έχει ξυπνήσει μνήμες δεκαετίας του 80. Ο Κώστας λοιπόν έκανε δουλίτσα αφιερωμένο.

0: Γεια σου φίλε μου Νικόλα Μοσχοβάκου. Ναι, έτσι είναι. Στα ίδια λιμέρια σχεδόν μεγαλώσαμε. Αρκούδα στα ταμπούρια μου, λέει, δεκαετία του 80. Ρε, πώς τα φέρει η συζήτηση σήμερα. Ξέρετε, όλο ξεκίνησε από το ρεπορτάζ του Λιάλιου σήμερα, του Γιώργου του Λιάλιου, του φίλου μου στην Καθημερινή, που γράφει ότι όλο και περισσότερη σκόνη μας έρχεται από την Αφρική, από τη Σαχάρα. Κάτι είπα για καμήλες, εγώ, και βγήκατε όλοι να, με τις θύμησές σας, για να μου πείτε για τις καμήλες στα διάφορα σημεία που βρισκόντουσαν, που βγάζατε φωτογραφίες, κυρίως δεκαετία του 80. Ευτυχώς, εγώ θα πω, παρότι καταλαβαίνω ότι όταν αναπολύς τα χρόνια τα παιδικά σου φέρουν γλυκές αναμνήσεις, αλλά επιτρέψτε μου, ένα πολύ βάρβαρο πράγμα ήταν αυτό με τα ζώα, τα βασάνιζαν, και ευτυχώς έχει εκλείψει. Είπαμε ότι θα μιλήσουμε και για τα όσα είπε ο Πρωθυπουργός, το ορόσημο της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης που έθεσε στην κοινοβουλευτική ομάδα της Νέας Δημοκρατίας. Μας στέλνει και το ρεπορτάζ του Γιώργου Παπακοσταντίνου, που μας είπε ότι το θέμα του ασυμβίβαστου, για παράδειγμα, που προβάλλουν πολλά μέσα, ήδη το είχε καθαρίσει από την προηγούμενη κοινοβουλευτική ομάδα ο Πρωθυπουργός. Προανήγγειλα Θανάση Μαυρίδη από το Liberal. Επιτρέψτε μου να αρχίσω με κάτι άλλο, όχι το πολιτικό, μάλλον είναι κατεξοχήν και πολιτικό ζήτημα, αλλά γράφει ο Θανάσης Μαυρίδης στο Liberal. Χιλιάδες θέσεις εργασίας χάνονται καθημερινά εξαιτίας της εντυπωσιακής και ανεξέλεγκτης προόδου της τεχνολογίας. Οι συγκλονιστικές αλλαγές γκρεμίσουν συθέμελα τον κόσμο που ξέραμε. Οι λύσεις του χθες δεν ταιριάζουν στον κόσμο του αύριο. Και ενώ οι εξελίξεις είναι ραγδαίες, το πολιτικό σύστημα παρουσιάζει μια αξιοθαύμαστη αδυναμία να αντιληφθεί την πραγματικότητα. Οι εξελίξεις τους προσπερνούν και τους αναγκάζουν είτε να συγχρονιστούν με τη νέα εποχή, είτε να εξαφανιστούν. Καλή σου ημέρα, καλή σας ημέρα κύριε Μαυρίδη, καλή σου ημέρα φίλε Θανάση.
1: Καλή σας ημέρα κύριε Μάλη, καλή σας ημέρα.
0: Τι κάνεις Θανάση?
1: Καλά είμαστε. Προσπαθούμε δηλαδή.
0: Επέλεξα να αρχίσω τη συζήτησή μας από κάτι που γράφεις και μας προσγειώνεις, όπως το λέει και ο κοινός μας φίλος ο Άρης, στην πραγματική πραγματικότητα, αυτό δηλαδή που αντιμετωπίζει ο κόσμος της εργασίας, ο κόσμος του επιχειρήν, όχι τόσο αυτό που μπαίνει πολύ έντονα στην πολιτική αντιπαράθεση, κρίμα είναι, κακό είναι που δεν μπαίνει στην πολιτική συζήτηση, και το φέρνεις εσύ με τέτοια ένταση σήμερα, γίνονται πράγματα γύρω μας τα οποία θα ρίσω ότι περάνε εξόσφαλτσα από το πολιτικό σύστημα.
1: Το πολιτικό σύστημα και εδώ και στο εξωτερικό,
0: ναι,
1: δεν θέλει να πάρει θέση, διότι είναι ένα θέμα που κάνει τζις και απέναντι στους ψηφοφόρους και απέναντι στην κοινωνία, και κυρίως δεν υπάρχουν προτάσεις. Οι μόνοι οι οποίοι σηκώνουν το θέμα, και πολύ σωστά, είναι ο μόνος είναι ο επιχειρηματικός κόσμος. Mm-hmm. Τόσο οι άνθρωποι που ασχολούνται, κυρίως με την κοινωνική, που λένε ότι κοίταξε να δεις, κάπου έχουμε κάνει λάθος εδώ, κάπου το πράγμα είναι ανεξέλεκτο και δεν ξέρουμε πού ακριβώς θα μας πάει. Και από την άλλη πλευρά, διάφοροι κλάδοι, οι οποίοι βλέπουν ότι ναι, υπάρχει ένα θέμα κόστους, αλλά υπάρχει ένας προβληματισμός γενικός για την επόμενη μέρα. Να το πούμε λίγο διαφορετικά.
0: Για τον επιχειρηματικό κόσμο είναι και θέμα επιβίωσης.
1: Κοιτάξτε, από τη μία πλευρά, από τη μία πλευρά έχεις μείωση κόστους, αυτό εκείνο. Από την άλλη υπάρχει ένας προβληματισμός. Σε ποια αγορά θα απευθύνονται? Πού είναι το πρόβλημα? Το πρόβλημα είναι ότι για πρώτη φορά η τεχνολογία δεν είναι απαραίτητα στην υπηρεσία του ανθρώπου. Δεν μιλάμε για τις μηχανές που αφαιρούσαν απλά θέσεις εργασίας πριν από 150 χρόνια. Δεν μιλάμε γι' αυτό. Μιλάμε για έναν τελείως διαφορετικό κόσμο, όπου η μάχη πλέον και η πολιτική δεν είναι για το ποιος ελέγχει τα μέσα παραγωγής. Δηλαδή, η τεχνική νοημοσύνη μπορεί να αναπτύσσεται και μόνη της, ποιος θα την ελέγχει και τι να ελέγχει ακριβώς. Γι' αυτό λέω, έχουμε περάσει το κατόφλι ενός νέου κόσμου, άγνωστου. Δεν είναι ότι μας τρομάζει το άγνωστο, μας τρομάζει αυτό που βλέπουμε μπροστά μας.
0: Ναι, θα πρέπει να εφεύρουμε, εντός εισαγωγικών, η τεχνητή νοημοσύνη, ας την προσωποποιήσουμε, θα πρέπει να εφεύρει ένα νέο σχέδιο Marshall προκειμένου να έχει πελατεία.
1: Δεν ξέρω, ναι, κοίταξε, χρήματα Εδώ λοιπόν θα δούμε πράγματα που αυτή τη στιγμή δεν μπορούμε να τα φανταστούμε. Δηλαδή λέμε εργασία 3 ημερών, 2 ημερών, ξέρω εγώ, μιας μέρας. Είναι πιθανό. Σας λέω πως είναι. Σας λέω πως είναι διότι πάτε μια μεγάλη επιχείρηση, η οποία σήμερα για παράδειγμα 100 δικηγόρους. Αύριο και το αύριο δεν είναι σε 15 χρόνια. Είναι τώρα. Είναι στην επόμενη πενταετία. Από τους 100 θα χρειάζεται τους 10, τους 15. Οι υπόλοιποι, και πώς λοιπόν αντιμετωπίζει το θέμα αυτό, και μου πείτε μόνο δικηγόροι είναι, γιατί εδώ μιλάμε ότι αναιρείται, αφιβητείται μάλλον, οι σπουδές των ανθρώπων, η εμπειρία τους στο εργασιακό χώρο, είναι άχρηστη, δεν τους θέλει κανείς, είναι άργοι, δεν είναι άνεργοι.
0: Παρότι σε ορισμένες κατηγορίες υπάρχει και μια αντιστροφή, διάβαζα, απλά τώρα πρέπει να ανατρέξω στο αρχαίο μου γιατί δεν θυμάμαι, μία-δύο επιχειρήσεις οι οποίες είχαν προχωρήσει σε μαζικές απολύσεις και τώρα αρχίζουν να ξαναμαζεύουν κόσμο γιατί είδαν ότι η εφαρμογή τεχνητής νοημοσύνης δεν είχε το ίδιο αποτέλεσμα όσο οι άνθρωποι, οι εργαζόμενοι.
1: Σήμερα, σε ένα χρόνο.
0: Ναι.
1: Θα σας πω κάτι. Πάτε τα ξενοδοχεία. Πόσες χιλιάδες κόσμο απασχολούν στην Ελλάδα.
0: Ναι.
1: Για την καθαριότητα, για υπηρεσίες κτλ. Σκεφτείτε ότι αύριο όλοι αυτοί οι άνθρωποι είναι ρομπότ. Είναι ένα συνδυασμό τεχνητής νοημοσύνης και ρομποτικής. Είναι τεχνολογία στο σύνολό της. Δεν μιλάμε για χιλιάδες καμένες θέσεις εργασίας. Θα πει κάποιος, ναι, αλλά αυτά τα ρομπότ, κάποιος πρέπει να τα συντηρεί, να τα ελέγχει κτλ. Ναι, δεν μιλάμε ότι δεν θα είναι 100% οι θέσεις εργασίας που θα καθούν. Αυτά είναι πολύ σημαντικό ποσοστό. Πάρα πολύ σημαντικό.
0: Έχει μπει.
1: Και το ερώτημα είναι τι κάνεις με αυτούς τους ανθρώπους.
0: Ναι. Αυτό βλέπεις να έχει μπει καθόλου στα θέματα τα οποία που λέμε ότι γίνονται προτάσεις, γίνεται διάλογος, γίνεται συζήτηση, ακόμα και σύγκρουση και αντιπαράθεση. Εννοώ στη χώρα, στα κόμματα.
1: Κάποιες προσπάθειες γίνονται να μην είμαστε ισοπεδωτικοί. Πρέπει όμως η συζήτηση αυτή να γίνει για να συμμετέχει ο κόσμος. Εντάξει, η πολιτική ατζέντα δεν μπορεί να είναι το ξυλόλιο και ζωή τι άλλο.
0: Σε αυτό έχουν ευθύνει και τα μέσα, έτσι. Δηλαδή,
1: αυτό λέω. Και τα μέσα αλλά και ο πολιτικός κόσμος.
0: Το πολιτικός κόσμος, αλλά ξέρεις, μερικές φορές, Θανάση, όταν ο πολιτικός κόσμος στρέφεται προς τα εκεί, δηλαδή εγώ έβλεπα συναντήσεις του Μητσοτάκη, που έχει κόλλημα, το κόλλημα το λέω με θετικό πρόσημο, με αυτά τα θέματα της τεχνολογίας, τεχνητές νοημοσύνης, βλέπει συναντήσεις στο Μαξίμου, φέρνει τον έναν CEO, τον άλλον από εταιρείες μεγάλες κτλ. Θαρρείς και αντιμετωπίζεται σένα ότι με αυτά ασχολείται τώρα. Θέλω να πω ότι τι είναι, εδώ έχουμε άλλα θέματα.
1: Ναι, σε μια μεγάλη εταιρεία που ασχολείται με παραχωρήσεις και τα λοιπά, απολύθηκαν πρόσφατα άνθρωποι και ενημερώθηκαν ότι το προσωπικό θα μειωθεί σταδιακά στο 1/3 από ό,τι είναι σήμερα. Λοιπόν, τι συζητάμε, εδώ είναι το πρόβλημα. Αυτοί οι άνθρωποι χρειάζεται να στείλουν τα παιδιά τους στο σχολείο, να πληρώσουν το νίκη τους. Έτσι δεν είναι. Να βρουν το φαγητό για να επιβιώσει η οικογένεια. Λοιπόν, τι θα τους πεις από τους ανθρώπους. Πήγαινε στο Ταμείο Ενεργείας. Χρειάζεται ένα συνολικό σχέδιο. Και πολύ φοβάμαι ότι ακριβώς επειδή ο πολιτικός κόσμος είναι απροετοίμαστος στο σύνολό του, οι κοινωνίες πάνω στον πανικό, γιατί ξέρετε, το πανικό έρχεται όταν συνειδητοποιούμε απότομα την πραγματικότητα.
0: Ναι,
1: εκεί οι λύσεις μπορεί να μην μας είναι άρεστες. Εκεί είναι ο χώρος, είναι ο κατάλληλος χώρος για να αναπτυχθούν τα άκρα, όπως έδειξε και η δική μας κρίση. Mm. Και φοβούνται πλέον σιγά σιγά στις αγορές ότι όλο αυτό το νέο σκηνικό που διαμορφώνεται είναι πιθανό να οδηγήσει και σε μια πολύ μεγάλη οικονομική κρίση.
0: Ναι.
1: Πάντα τα όλα μαζί και ας προσπαθήσουμε έτσι να οραματιστούμε εντός εισαγωγικών τη λέξη.
0: Και υπάρχουν και υποβοηθητικοί παράγοντες προς αυτή την κατεύθυνση, όπως είναι τα γεωπολιτικά, όπως είναι τα ενεργειακά, που μπορούν να λιγάκι να δώσουν όθηση να επιταχύνουν.
1: Όταν οι μεγάλοι οίκοι προειδοποιούν ότι η τεχνολογία φέρνει πληθωρισμό, για παράδειγμα, φέρνει ανεργία, δεν φαίνει προτάσεις. Θα μου πείτε και ποια είναι η λύση. Να διαχειρίξουμε τον πόλεμο στις μηχανές. Εδώ λοιπόν αρχίζει η συζήτηση. Ποια μπορεί να είναι η λύση. Μήπως τρέχουμε πάρα πολύ γρήγορα, μήπως πρέπει να πάμε λίγο πιο αργά. Μα γι' αυτό υπάρχουν οι πολιτικοί, έτσι. Γι' αυτό η κοινωνία πρέπει να ακούει προτάσεις και να αποφασίζει. Ναι. Για να μην φτάνουμε σε απρόοπτα.
0: Ναι. Όχι, δεν είναι. Λουδίτες πια δεν θα γίνουμε, αλλά εν πάση περιπτώσει θα πρέπει
1: ναι,
0: να...
1: Βλέπεις, ναι. Συγγνώμη Σπύρο, βλέπεις από τη μία λέμε αυτό, από την άλλη. Οι άνθρωποι που ανέπτυξαν την τεχνητή νοημοσύνη εκφράζουν ξαφνικά τον τρόμο τους. Ναι. Είναι η ακριβής λέξη. Για αυτό που κάνανε. Άρα ναι, δεν γίνουμε λουδίτες, συμφωνεί, αλλά... Μήπως και πρέπει να γίνουμε λίγο, δηλαδή μήπως πρέπει να βάλουμε ένα φρένο σε αυτή την ιστορία. Αυτό λέω. Μήπως, άρα το βασικότερο είναι ότι όλα αυτά γίνονται πάρα πολύ γρήγορα, δεν προλαβαίνουμε καν να το σκεφτούμε. Γίνονται δίπλα μας. Ποιος πριν τρία χρόνια, μην πάμε πολύ μακριά, θα σκεφτώσουν ποτέ ότι θα υπήρχαν ρομπότ που θα τα βλέπανε στις οθόνες μας να κάνουν πολεμικές τέχνες. Α, το είδαμε. Να ανεβοκατεβαίνουν σκαλές. Το είδαμε. Λοιπόν, σε άλλα 2-3 χρόνια τα ρομπότ αυτά θα είναι στο σπίτι μας. Θα κοστίζουν όσο κοστίζει ένα αυτοκίνητο, θα κάνουν απόσβεση σε σχέση με όσους έχουν προσωπικό βοηθητικό στο σπίτι τους σε ένα χρόνο. Καταλαβαίνουμε την επανάσταση. Κάποτε λίγοι άνθρωποι είχαν αυτοκίνητα. Σήμερα έχουν όλοι. Σε 3-4 χρόνια λίγοι άνθρωποι θα έχουν ρομπότ στο σπίτι τους. Σε 10 χρόνια φαντάζομαι ότι θα έχουν όλοι.
0: Ναι. Το λέω σε θεωρητικό επίπεδο, γιατί δεν μπορώ να πω ότι είμαι expert στο συγκεκριμένο κομμάτι, αλλά αυτό τουλάχιστον που ακούω ως άποψη και με πείθει είναι ότι δεν μπορείς να σταθείς αρνητικά, αλλά αυτό που πρέπει να κάνεις είναι να δείξεις το δρόμο στους ανθρώπους να εκμεταλλευτούν αυτά τα νέα εργαλεία, να εξειδικευτούν πάνω σε αυτά τα νέα εργαλεία, να τα χρησιμοποιήσουν, να τα κάνουν αυτό ακριβώς που τα χαρακτηρίζει. Να τα κάνουν εργαλεία τους και όχι αντικαταστάτες τους. Αλλά επαναλαμβάνω, εγώ το λέω σε θεωρητικό επίπεδο.
1: Εντάξει, συμφωνεί. Θα γίνει και αυτό. Δεν είναι άσπρο μαύρο, θα γίνει και αυτό. Αλλά γι' αυτό άλλωστε και εμφανίστηκαν. Αλλά σε μια εταιρεία πληροφορική, στέλνει το παιδί σου να σπουδάσει πληροφορική. Η εταιρεία αυτή έχει 400 άτομα. Ναι, αλλά αύριο δεν χρειάζεται 400, χρειάζεται 100. Δεν χρειάζεται 0, αλλά χρειάζεται 100. Οι άλλοι 300 έχουν σπουδάσει οι άνθρωποι, έτσι.
0: Ναι.
1: Να πει ναι, και τι σπουδάζουμε τους ανθρώπους. Αυτό είναι ένα άλλο θέμα για το πώς παίρνουμε τις αποφάσεις μας για την παιδεία. Βλέπω για παράδειγμα στους Κινέζους αλλάζουν πάρα πολύ γρήγορα. Εδώ δεν είναι η Κίνα όμως. Αλλάζουν πολύ γρήγορα τα αντικείμενα ενώ που διδάσκουν τα πανεπιστήμια τους. Εδώ δεν είναι η Κίνα.
0: Ξέρεις τι,
1: η Ευρώπη είναι άλλο πράγμα.
0: Τελειώνει το ημίωρο τώρα. Θα πάω σε διαφημίσεις. Αλλά αν έχεις εσύ το χρόνο και την καλοσύνη μετά τις
1: 9.30. Καλοσύνη δεν έχω, αλλά πάντα στη διάθεσή σας.
0: Ήθελα να σε ρωτήσω για την ομιλία Μητσοτάκη χθες στην κοινοβουλευτική ομάδα. Να μου πεις ένα-δύο πράγματα και όχι μόνο για αυτό. Με το Θανάση Μαυρίδη θα μιλήσουμε σε πολύ λίγο.

0: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
1: Νεκρός εντοπίστηκε λίγο μετά τα μεσάνυχτα ο γνωστός ποινικολόγος Σταύρος Γεωργίου στο γραφείο του στην οδό 3 Σεπτεμβρίου στο κέντρο της Αθήνας. Οι αρχές εξετάζουν το ενδεχόμενο εγκληματικής ενέργειας καθώς έχουν προκύψει ενδείξεις που οδηγούν προς αυτή την κατεύθυνση. Ο χώρος έχει αποκλειστεί από ισχυρές αστυνομικές δυνάμεις, ενώ στο σημείο αναμένεται ιατροδικαστής. Σε κατάσταση συναγερμού βρίσκεται ο κρατικός μηχανισμός λόγω των εξαιρετικά επικίνδυνων καιρικών συνθήκων που αναμένονται σήμερα. Ο Υπουργός Πολιτικής Προστασίας Ευάγγελος Τουρνάς προειδοποίησε ότι τα χαρακτηριστικά του καιρού προσομοιάζουν με εκείνα που επικρατούσαν κατά τη φωνική πυρκαγιά στο Μάτι. Σύμφωνα με την Πολιτική Προστασία, για σήμερα προβλέπεται ακραίος κίνδυνος πυρκαγιάς κατηγορίας 5 σε Αττική, Βιωτή, Αυθιώτιδα, Αργολίδα και Κορινθία. Οι υψηλές θερμοκρασίες αναμένεται να επηρεάσουν την ανατολική ηπειρωτική χώρα, με τις μέγιστες τιμές της να φτάνουν τους 41 με 42 και τοπικά 43 βαθμούς στη Θεσσαλία, την Ανατολική Στερεά και την Ανατολική Πελοπόννησο. Επιποδώς βρίσκονται το ΕΚΑΒ και το Εθνικό Σύστημα Υγείας. Έκτακτα μέτρα για την προστασία των εργαζομένων του ιδιωτικού δικαίου τίθενται σε ισχύ με απόφαση του Υπουργείου Εργασίας. Καθίσταται υποχρεωτική η παύση υπαίθριων χειρονακτικών εργασιών από τη 1 μετά το μεσημέρι έως τις 5 το απόγευμα στην Ανατολική Στερεά Ελλάδα, τη Θεσσαλία, την Ανατολική Πελοπόννησο και το σύνολο της Αττικής. Από τα μεσάνυχτα και μέχρι νεωτέρας απαγορεύεται είσοδος και παραμονή επισκεπτών, καθώς και η διέλευση οχημάτων στους λόφους Λυκαβητού και Φινόπουλου. Απαγόρευση κυκλοφορίας τίθεται σε ισχύ από σήμερα το πρωί στο πρωί της Πέμπτης και στη Θεσσαλονίκη στο δάσος του Ξέιξου, στις δασικές εκτάσεις Ωρεοκάστρου, Θέρμης και το δασόκτημα Πανοράματος. Κλειστό για τους επισκέπτες θα παραμείνει σήμερα και το φαράγγι της Αμαργίας στην Κρήτη λόγω των υψηλών θερμοκρασιών. Οι Ηνωμένες Πολιτείες δεν έχουν τελειώσει με το Ιράν, δήλωσε χθες ο Ντόναλντ Τραμπ. Προειδοποίησε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες θα πλήξουν πολύ σύντομα την περιοχή που βρίσκεται το πυρηνικό οχυρό του Ιράν, κοντά στις εγκαταστάσεις εμπλωτισμού ουρανίου της Νατάνς. Και ο καιρός γενικά έθριος σήμερα στην Αττική, μέχρι 40 και τοπικά 41 βαθμούς θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 35 βαθμούς στη Θεσσαλονίκη.
2: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.
3: Επιστρέφουμε στην συζήτησή μας. Σε λίγο μάλλον θα έχουμε το Θανάση Μαυρίδη. Υπενθυμίζω ότι στο προηγούμενο ημίωρο, στο 10 με 10 και μισή, πρέπει συνεχώς να κοιτάζω το ρολόι. Δεν ξέρω, έχω πώς συντονιστεί σήμερα, μια ώρα πίσω. Στο 10 με 10 και μισή, όποιος ανατρέξει στην επανάληψη της εκπομπής, θα ακούσει το Θανάση Μαυρίδη, τη συζήτηση που είχαμε το Θανάση Μαυρίδη από το Liberal, πάνω στο σημερινό του άρθρο. Εγώ διάβασα ένα-δύο μικρά κομματιάκια. Μπορείτε να ανατρέξετε στο Liberal να το διαβάσετε όλο. Σχετικά με αυτή την τεχνολογική έκρηξη που έχει προκαλέσει η τεχνητή νοημοσύνη και την, πώς να το πω, χωρίς σαφή προσανατολισμό, χωρίς προσανατολισμό διαχείριση του θέματος από αυτούς που θα έπρεπε να το κάνουν. Επιστρέφουμε στο Θανάση. Είσαι μαζί μας, έτσι δεν είναι?
4: Μαζί σας.
3: Ωραία, ωραία. Είδα χθες τον Πρωθυπουργό να βάζει ένα ορόσημο που είναι η Διεθνής Έκθεση Θεσσαλονίκης και εκεί να επενδύει πάνω στο υπευθυνότητα, επιπολαιότητα. Δηλαδή, προφανώς θα έρθει ο Κυριάκος Μητσοτάκης στη Θεσσαλονίκη με ένα πακέτο, όπως λέμε, μέτρων και θα αναμετρηθεί με τους αντιπάλους του στο πεδίο του ρεαλισμού.
4: Ναι.
3: Δεν το είπες πολύ πιστικά. Δεν το είπες πολύ πιστικά. Δεν το είδες έτσι.
4: Το μεγάλο πρόβλημα του κ. Μητσοτάκη είναι ότι δεν έχει αποσαφινιστεί ποιος ακριβώς είναι ο αντίπαλός του.
3: Ναι.
4: Εκεί είναι το μεγάλο πρόβλημα και η αντιπολίτευση εξακολουθεί και δεν πείθει.
3: Έχει ένα διμέτωπο τώρα, αλλά νομίζω ότι έχει ξεχωρίσει με ποιον θα πάει αντίπαλο. Δηλαδή αυτό το δείχνουν και οι αναφορές του, η στοχοποίηση, τα πάντα.
4: Ναι. Δεν είναι όμως, μιλάμε για το Αλέξη Τσίπρα.
3: Ναι, ναι.
4: Από ό,τι φαίνεται θα είναι δεύτερος.
3: Ναι.
4: Θα είναι δεύτερος με ένα ποσοστό της τάξης 15% ή θα είναι δεύτερος με ένα ποσοστό της τάξης 25%.
3: Αφενός αυτό αφετέρου και η διαφορά του από το Μητσοτάκη. Δηλαδή το ένα είναι αυτό καθ' αυτό το ποσοστό που θα πάρει. Το ποσοστό που θα έχει διαφορά από το τρίτο κόμμα, ο Τσίπρας, αλλά και τη διαφορά του από το Μητσοτάκη.
4: Ναι. Μιλάω για το ποιος θα είναι ο αντίπαλος του Μητσοτάκη της Δημοκρατίας.
3: Ναι.
4: Όσο ανεβαίνει λοιπόν ο Τσίπρας και ο Μητσοτάκης αποκτά αντίπαλο, ο οποίος είναι και ορατός και στην κοινωνία, τότε θα σας πω ότι υποφελούνται και οι δύο, γιατί υπάρχει παιχνίδι.
3: Ναι.
4: Εντάξει. Δεν μπορεί να παίξει κάποιο τέννις μόνος του, για παράδειγμα. Ναι. Λοιπόν, όσο όμως βιώνουμε τη σημερινή κατάσταση, τότε απελπισμένα ο κ. Μητσοτάκης θα ψάχνει να βρει τον αντίπαλο και τι ακριβώς τι ακριβώς είναι αυτό που μάχεται. Ένα είναι αυτό. Ένα δεύτερο είναι ότι μίλησε χθες ο κ. Μητσοτάκης για τη μεσαία τάξη, για τους επαγγελματίες κτλ. Νομίζω ότι είναι οι άνθρωποι που κατά κάποιο τρόπο ξεχάστηκαν στα χρόνια του Ταμείου Ανάκαμψης. Ξέρετε, παρατηρώ διάφορα ρεπορτάζ που λένε ένας, ας πούμε, που πήγαν τα λεφτά του Ταμείου Ανάκαμψης και πόσο ωφελήθηκαν όλες οι επιχειρήσεις. Δεν είναι έτσι. Μακάρι να ήταν έτσι. Αν ήταν έτσι, θα ήταν και διαφορετικό το κλίμα. Βλέπω λοιπόν τον κύριο Μητσοτάκη να ξανασκέδεται το θέμα του επιχειρηματικού κόσμου, ο οποίος είναι το επιχειρηματικό κόσμο, όχι μονάχα των 5, 6, 8, 10 οικογενειών μεγάλων που έχουν τα ηνία της χώρας, αλλά κυρίως των μικροεπαγγελματιών. Είναι η ραχοκαλιά των ψηφοφόρων του άλλωστε. Και θα περιμένω με ενδιαφέρον να ακούσω τι έχει να τους πει. Είναι ένας κόσμος ο οποίος περνάει πάρα πολύ δύσκολα και είναι λογικό, γιατί ο κόσμος αυτός ζει καλύτερα όσο ο κόσμος μπορεί να καταναλώνει, να επενδύει και τα λοιπά, έτσι. Λογικό είναι. Και εδώ αυτό που βλέπουμε είναι ότι πέρασαν πάρα πολλά χρήματα από τη χώρα, αλλά δεν υπήρξε διοχέτευση αυτού του πλούτου προς τα κάτω. Αυτό είναι το μεγάλο πρόβλημα που αντιμετωπίζει πραγματικά η κυβέρνηση.
3: Παρά τις φορολογικές μεταρρυθμίσεις.
4: Όχι, μια χαρά οι φορολογικές μεταρρυθμίσεις τα λοιπά ήταν αυτό που έπρεπε να γίνουν. Μια χαρά γίνανε. Mm. Κοιτάξτε, πέρασε από τη χώρα ένα σχέδιο Marshall μεγαλύτερο. Και τα περισσότερα χρήματα έχουν περάσει ποτέ από αυτή τη χώρα. Ακόμα και μετά από το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, σαν λέγεται, πολλά τα χρήματα που περάσανε.
3: Ναι.
4: Ποιο ήταν το λάθος? Το λάθος ήταν ότι οι μεγάλοι που εκτέλεσαν τα ΡΕΑ, και σωστά τα εκτέλεσαν οι μεγάλοι, γιατί δεν θα μπορούσε να τα εκτελέσει ο Μαυρίδης, ο οποίος έχει μια επιχείρηση που είναι το 1 χιλιοστό ή 1 προς 10 χιλιάδες, ξέρω εγώ, προς 20 χιλιάδες. Μια πολύ μεγάλη επιχείρηση, ένα πολύ μεγάλο ομίλου, σύμφωνοι. Αλλά θα έπρεπε οι μεγάλοι όμιλοι να υποχρεωθούν με πολλούς τρόπους να χρησιμοποιήσουν και μικρότερες επιχειρήσεις. Και μάλιστα με τους ίδιους όρους που πήραν και αυτές το έργο. Αυτό ήταν ένα σημείο αρκετά κρίσιμο που διαμόρφωσε μια κατάσταση που δεν είναι και τόσο ευχάριστη στην κοινωνία.
3: Ναι. Υπάρχουν και μεγάλοι που το βλέπουν και αλλιώς τώρα, γιατί...
4: Μεγάλοι που μάλλον το βλέπουν αλλιώς, με συγχωρείτε πάρα πολύ. Πήρανε ένα... μπροστά τους υπήρξε μια πίτα τεράστια.
3: Ναι.
4: Από την οποία πήραν ό,τι μπορούσαν να πάρουν. Και καλά κάνανε τα χρήματα αυτά μήνα στην Ελλάδα. Από τα χρήματα αυτά επανεπένδυσαν ήδη. Δεν λέω αυτό. Ναι. Λέω πώς συνδέθηκε η μεσαία τάξη.
3: Ναι, ναι, ναι.
4: Με τα μεγάλα έργα.
3: Όχι, εγώ επειδή είπες για μεγάλους, δεν τους βλέπω όλους να στηρίζουν αναφανδόν Μητσοτάκη τώρα.
4: Αυτό είναι άλλο θέμα, δηλαδή, πώς ξέρεις τώρα. Αυτές οι οικογένειες έχουν μάθει σε ένα πράγμα. Όσα και αν τους δίνεται παραπάνω. Αυτό είναι θέμα που αφορά τους πολιτικούς. Εντάξει, δεν είναι θέμα που αφορά τόσο πολύ. Ας κανονίσουν, ας τακτοποιήσουν οι πολιτικοί στο σύνολό τους. Τις σχέσεις και το λογαριασμό τους με την άρχουσα τάξη. Εγώ... ναι, έχουμε κλείσει αυτό, θέλω να πω κάτι άλλο. Γιατί...
3: Πες το για να...
4: Λοιπόν, κοίταξε, ένα από τα θέματα αυτά της επικαιρότητας που μου έκανε,
3: ναι,
4: που μου κάνει μεγάλη εντύπωση και νομίζω θα πρέπει να το δούμε κοιτώντας τα μάτια και χωρίς φοβικότητα για να πούμε και την αλήθεια στον κόσμο.
3: Ναι.
4: Είναι αυτή η επίθεση που γίνεται αυτή τη στιγμή στους Έλληνες εφοπλιστές. Η οποία επίθεση γίνεται από τους Ευρωπαίους και σε την ώρα... Νομίζω ότι και ουκρανικά ντρος επανεπνοεί Έλληνων εφοπλιστών. Ναι. Λοιπόν, έχει δημιουργηθεί από κάποια μέσα ενημέρωσης ευρωπαϊκά σε ένα μπέρδεμα. Έχουν μπερδέψει τη νόμιμη μεταφορά πετρελαίου με το λαθρεμπόριο. Και αυτό το μπέρδεμα δεν είναι τυχαίο. Δεν ήταν τυχαίο. Ήταν για να φτάσουμε στο σημερινό σημείο όπου απαιτούμε από τους Έλληνες πλειοκτήτες να εγκαταλείψουν τις μεταφορές πετρελαίου από τη Ρωσία, ξεχνώντας ότι οι Έλληνες πλειοκτήτες είναι οι μεγαλύτεροι στον κόσμο. Και μιλάμε για το νόμιμο πετρέλαιο, έτσι. Αυτό που μεταφέρεται.
3: Αυτό που γίνεται σύμφωνα με, τους, με τα ισχύοντα. Λοιπόν, απλά τη λέξη που χρησιμοποιείς, το μπέρδεμα, εσύ πιστεύεις ότι είναι μπέρδεμα, ότι μπερδεύτηκαν?
4: Δεν είναι μπέρδεμα, είναι μπέρδεμα που το δημιούργησαν, έτσι. Προσπάθησαν να θολώσουν τα νερά. Θα εξηγήσω γιατί. Υπάρχει μία... Λοιπόν, να φύγουν οι Έλληνες, λοιπόν, δεν θα φύγουν οι Κινέζοι, αυτό μας λένε.
3: Ναι, ναι.
4: Εντάξει. Λοιπόν, να φύγουν, δηλαδή, αυτοί που έχουν το μεγαλύτερο στόλο στον κόσμο και να δουν κάποιοι άλλοι να δημιουργήσουν το μεγαλύτερο στόλο στον κόσμο. Να μην ξεχνάμε πόσες φορές οι Ευρωπαίοι βάλανε θέμα για τους Έλληνες πλειοκτήτες. Mm-hmm. Πόσες φορές έχουν βάλει. Τελευταία φορά που βάλανε, δίθεν αυτό ήταν το μνημόνιο. Ναι. Να απολογηθούν οι πλειοκτήτες, δηλαδή, ναι. Και αν πας και τους φορολογείς, δεν θα πάνε στα νησιά τάδε, ναι. Θα σε περιμένουν εσένα. Τώρα, λυπούμαστε πάρα πολύ αν οι Γερμανοί και άλλοι έχουν προσπαθήσει πολύ σκληρά να δημιουργήσουν ανταγωνιστικό στόλο και δεν τα κατάφεραν. Ζητούμε συγγνώμη, αλλά εντάξει, στην εποχή της απεικιοκρατίας αυτό που κάνανε ήταν ότι η ανάπτυξη τους στηριζόταν στα κανόνια. Κάτι ανάλογο βλέπουμε και σήμερα. Από εκεί και πέρα, εγώ νομίζω ότι τίθεται ένα σοβαρό θέμα. Της βοήθειας της Ελλάδας με την Ουκρανία. Mm-hmm. Αν αληθεύουν οι πληροφορίες και οι ουκρανικά drones χτύπησαν ελληνικά πλοία, λυπάμαι, αλλά εγώ που είμαι όσο φιλο Ουκρανός, δεν μπορεί να υπάρξει άλλος, προβληματίζομαι πάρα πολύ σοβαρά.
3: Mm-hmm.
4: Δεν μπορεί να είναι χωρίς συνέπειες με διαπράξη. Χτυπάει τα ζωτικά συμφέροντα της χώρας.
3: Mm-hmm.
4: Και είναι και παράλογο. Δεν είναι ότι έχει υπάρξει μια απόφαση στην Ευρωπαϊκή Ένωση που λέει ότι...
3: Ναι.
4: Είναι εντελώς παράλογο.
3: Για μια νόμιμη πράξη. Για μια νόμιμη πράξη.
4: Ναι. Άμα ήταν γερμανικά τα πλοία θα το κάνανε. Εδώ μας τρελαίνουνε. Εδώ ανοίξαν το δρόμο για την ενεργειακή ομοιρία της Ευρώπης οι φίλοι μας οι Γερμανοί. Οι Βόρειοι. Τι θέλουνε τώρα δηλαδή.
3: Ναι.
4: Το λέω αυτό. Διότι βλέπω και στο ελληνικό διαδίκτυο ένα πάρτι, εντάξει εδώ έχουμε συνηθίσει να θέλουμε να πεθάνει η καθήκα
3: του Ιδρύματος. Όχι, και αυτό το πάρτι δεν ξέρω αν γίνεται έτσι αθώα επειδή κάποιον τον πείραξε και βγάζει το άχτι του.
4: Βγάζει τη χολή τους, μπορεί περισσότερο, δεν νομίζω. Η άποψή μου ότι βγαίνει μια χολή απέναντι σε επιχειρηματικότητα.
3: Ναι. Μπορεί και λίγο πιο οργανωμένα.
4: Δεν το ξέρω.
3: Τέλος πάντων.
4: Για τα Τέμπη ήμουν σίγουρος.
3: Ναι.
4: Και αποδείχτηκε. Ναι. Εδώ δεν είμαι σίγουρος. Ναι. Αλλά ότι τίθεται ένα σοβαρό θέμα που θα πρέπει η κυβέρνηση να το αντιμετωπίσει. Ναι. Σε σχέση με την Ουκρανία, νομίζω ότι δεν θέλει πάρα πολύ συζήτηση.
3: Θανάση, ευχαριστώ πάρα πολύ.
4: Καλή
3: συνέχεια, εύχομαι. Καλή σου ημέρα. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ για τη συζήτηση που είχαμε. Ο Θανάσης Μαυρίδης από το Liberal με μια πλούσια αρθογραφία. Ναι, νομίζω ότι είναι στο σημείο να πάμε σε διαφήμιση. Το έχουμε γυρίσει όπως καταλάβατε το έργο σήμερα με τα μηνύματά σας, δηλαδή προς τα εκεί μας πρόχνετε. Από τη μια συζητάμε με τον Θανάση Μαυρίδη για την τεχνητή νοημοσύνη, για την εξέλιξη της τεχνολογίας και τους κινδύνους που εγκυμονεί, και από την άλλη εξακολουθείτε να μου λέτε για τις φωτογραφίες με τις καμήλες στο σχολείο τη δεκαετία του 70 και του 80. Αφού τα θέλετε, πάρτε.

τον κριτικό που μου λέει ότι από τη φωτογραφία μου δεν φαίνομαι και τόσο μεγάλος για Big Japan που είχαμε προηγουμένως. Κοίταξε να δεις, μερικές φορές και εγώ γίνομαι λίγο βουλευτής που βλέπεις αφήσεις σε εκλογές ένα βουλευτή και μετά το συναντάς και δεν το γνωρίζεις. Εντάξει, άλλοι το κάνουν αυτό. Εγώ είμαι έτσι όπως με βλέπεις.

0: παίζουμε τώρα δεν υπάρχει. Εντάξει, θα σας τη σπάσω τώρα, αλλά μας περιμένει ήδη αρκετή ώρα ο Νίκος Φιλιππίδης. Γεια σου Νίκο, καλή σου μέρα.
1: Γεια σου Σπύρο μου, καλημέρα.
0: Έχεις αρχίσει είναι λιγάκι να μπαίνει στο κλίμα. Κατάλαβες σήμερα από πολύ νωρίς.
1: Έχω ακούσει για καμήλες, για αρκούδες, έχετε μιλήσει από ό,τι βλέπω. Σωστά.
0: Καλά το πας.
1: Το σύνδεσες με την τεχνητή νοημοσύνη.
0: Και λίγο δίσκο, και λίγο δίσκο μέσα στο λεφτά. Και μια δισκόμπαλα εδώ μέσα στο στούντιο.
1: Καρκοδιάρικη μουσική, δε.
0: Έτσι, έτσι. Ορμόμενος από το πρωτοσέλιδο της Καθημερινής ότι οι συνέπειες των ανεξόφλητων λογαριασμών ρεύματος πέφτουν πάνω στους συνεπείς καταναλωτές με χρέη που φτάνουν τα 3 δις, διάβασα το ρεπορτάζ της Χρύσας Λιάγκου με λεπτομέρειες, το οποίο βέβαια, για να εγώ θέλω να είμαι έτσι σε αυτά σωστός, η Χρύσα Λιάγκου έχει επιλέξει, το φέρνει σήμερα στο πρωτοσέλιδο και πράττει άριστα ένα τέτοιο θέμα, αλλά το είχε βγάλει και το Energy Mag, η ιστοσελίδα που ειδικεύεται στα ενεργειακά, γιατί το βρίσκω πριν από λίγες ημέρες, το βρήκα εκεί με χρέη 3 δις, με τους συνεπείς καταναλωτές να πληρώνουν την ύφη και όλα αυτά σε ένα περιβάλλον που δείχνει ότι θα πάμε πάλι σε αύξηση των τιμολογίων ρεύματος εξαιτίας των συνθηκών. Οπότε για να δούμε ποια είναι η κατάσταση. Καταρχάς είναι 3 δισεκατομμύρια τα χρέη προς τους παροχούς.
1: Ναι, τα οποία για να δώσουμε να καταλάβουμε κάτι, μπορεί τα τραπεζικά χρέη να έχουμε βρει διάφορους τρόπους να τα εξαφανίζουμε, να τα στέλνουμε σε funds, να κάνουν ένα κύκλο τέλος πάντων, τα οποία να μην επηρεάζουν την αγορά στο βαθμό, γιατί πάντα επηρεάζει ένα χρέος. Στην αγορά ηλεκτρισμού δεν μπορούν να εξαφανιστούν. Οτιδήποτε μένει απλήρωτο, οτιδήποτε κλέβεται, γιατί η ρευματοκλοπή είναι επίσης μια άλλη πληγή αρκετών εκατομμυρίων, είναι εκατοντάδων εκατομμυρίων πληγή, όλα αυτά συνεχίζουν και χρεώνονται. Και από αυτούς που κλέβονται δεν πληρώνονται, πληρώνονται από όλους εμάς. Διαχέεται, φανταστείτε το αντίστοιχα, σαν τα δάνεια, τα οποία αυτά που δεν πληρώθηκαν να μοιράζουν στους υπόλοιπους δανειολήπτες. Αυτό συμβαίνει στην αγορά ηλεκτρισμού.
0: Αυτό συμβαίνει γιατί? Δηλαδή μια εταιρεία που πουλάει ρεύμα σου λέει εμένα επειδή μου χρωστάνε 100 εκατομμύρια, αυτά τα 100 εκατομμύρια για να συνεχίζω να λειτουργώ όπως λειτουργώ πρέπει να τα εισπράξω από κάπου. Οπότε τα ζητάω από τους υπόλοιπους. Κάπως έτσι χοντρικά.
1: Δεν καταλήγει συνήθως σε επίπεδο προμηθευτή. Αυτό είναι σε προηγούμενο στάδιο. Γιατί υπάρχουν μια σειρά από δικλείδες ασφαλείας ότι οτιδήποτε ρεύμα υπάρχει, από την αρχή έχει μία τιμή και από την αρχή αντιστοιχεί σε κάποιον που θα πρέπει να το πληρώσει. Αν δεν το πληρώσει αυτός ο οποίος έκανε χρήση του ρεύματος, τότε το πληρώνουν οι υπόλοιποι.
0: Από τη στιγμή της παραγωγής του πρέπει να πληρωθεί.
1: Δεν είναι ένας ωφελημένος, ακριβώς δεν είναι ο προμηθευτής μόνο ωφελημένος, είναι και ο παραγωγός ωφελημένος. Υπάρχουν και τα τέλη δικτύου τα οποία επίσης δεν πληρώνονται. Όλα αυτά είναι μια σειρά από ποσά τα οποία μαζεύονται, είναι σημαντικότατα ποσά. Δημιουργήθηκαν σε μεγάλο βαθμό μέσα στην ενεργειακή κρίση. Πρέπει να σου πω ότι ακόμα και στην περίοδο του κινήματος δεν πληρώνω κτλ. Δεν ήταν τόσο μεγάλα τα απλήρωτα. Εκεί δημιουργήθηκε όταν ανέβηκαν οι τιμές αρκετά, όταν ξέφυγε η κατάσταση παρά τις επιδοτήσεις που δόθηκαν αργότερα. Και η αλήθεια είναι και είναι εντυπωσιακό ότι βρέθηκαν μέσα στο σύστημα άνθρωποι οι οποίοι κατάφεραν να ελιχθούν μεταξύ των προμηθευτών στο πλαίσιο της απελευθέρωσης της αγοράς και να έχουν ρεύμα και να μην πληρώνουν.
0: Μισό λεπτό, λες κατάφεραν να ελιχθούν. Τους επετράπη, γιατί εδώ βέβαια. Και πάρα πολλά χρόνια, τουλάχιστον 2 χρόνια πρέπει να είναι, 3 ακούω ότι θα έρθει μια ρύθμιση επί Σκυλακάκη, νομίζω, επί του κυρίου Σκυλακάκη. Ότι θα ερχόταν μια ρύθμιση που θα έλεγε εσύ, Νίκο Φιλιππίδη, αν χρωστάς τον ένα πάροχο, μιλάω τώρα ονόματα, αν χρωστάς τον ένα πάροχο, δεν μπορείς να τον αφήσεις φεσωμένο να πας στον άλλον, μετά στον τρίτο, δηλαδή να φεσώνεις κατά σειρά τους παροχούς. Αυτό δεν ξέρω αν έχει υλοποιηθεί, αν έχει εφαρμοστεί.
1: Και τι γίνεται τώρα. Επειδή είναι ένα αγαθό το οποίο δεν μπορεί να λείψει από κανέναν, καταλήγει η κατάσταση στο να φύγεις από κάθε προμηθευτή και να βρεθεί σε μια ειδική κατηγορία των ανθρώπων που θα πρέπει να σου εξασφαλίζεται με κάποιο είδους ρεύμα και να

0: βρίσκουν τρόπους με νομικά μέτρα να πληρώνονται από σένα για το ρεύμα που σου παρέχουν.
1: Δηλαδή,
0: ακόμα και αν δεν σε δέχεται κανένας προμηθευτής.
1: Ναι. Δηλαδή και ας λαϊκίσω τώρα και η κυρία που δήλωνε άνεργη και άστεγη και έμενε στη βίλα με την πισίνα και την έπιασε ο Πιτσιλής προχθές που είχε την εταιρεία Φάντασμα με τα εικονικά τιμολόγια και αυτή μπορεί να είναι στην ίδια κατηγορία για το ρεύμα, έτσι. Να δήλωνε άστεγη, ναι, άνεργη.
0: Κοίτα, επειδή αυτή από ό,τι κατάλαβα έχει κάνει ένα ρεσιτάλ ψεύτικων δαπανών, φαντάζομαι θα ψάχνει και μερικές αληθινές, άρα ενδεχομένως τη δαπάνη αυτή να την έχει πληρώσει. Για να έχει και κάποια δαπάνη που να ισχύει, καταλαβαίνεις. Γιατί αν την έχουν πιάσει με τόσα εκατομμύρια ψεύτικων δαπανών που μειώνουν το φορολογητέο εισόδημα, αντιλαμβάνομαι ότι θα ήθελε και κάποιες αληθινές.
1: Ναι.
0: Άρα πέρα από αυτή την ειδική περίπτωση που είναι καθαρή εγκληματικότητα, εγκληματικότητα είναι μέρος της παρανομίας, είναι να ελύσεσαι δολίως και να μην πληρώνεις τις υποχρεώσεις.
1: Και να μην εφαρμόζεται και αυτό το οποίο είχαν πει ότι θα εφαρμοστεί για τους κακοπληρωτές. Εδώ δεν κάνουμε τη συζήτηση για αυτούς που πραγματικά έχουν ανάγκη.
0: Δεν μπορεί
1: αυτό
0: να μείνει κάποιος, επειδή ο πολιτισμός είναι πάνω στο ρεύμα, δεν μπορεί να μείνει κάποιος χωρίς ρεύμα.
1: Προφανώς.
0: Άρα γίνεται, φτάνουμε σε ένα σημείο που κόβει ο ένας πάροχος, μετά απευθύνεται στην καθολική υπηρεσία, έτσι λέγεται η κοινή ομάδα των αγώσεων, δεν δέχονται πλέον οι προμηθευτές να τους κάνουν πελάτες. Η καθολική υπηρεσία δεν εκδηλώνει πλέον στους διαγωνισμούς που γίνονται τελευταία χρόνια κανείς προμηθευτής ενδιαφέρον. Αναγκαστικά καταλήγει προφανώς ζημιογόνο κομμάτι έντονο και αυτό φορτώνεται στη ΔΕΗ. Ευτυχώς η ΔΕΗ είναι πολύ πολύ ισχυρή και το αντέχει. Γιατί για φανταστείτε να ήταν η ΔΕΗ του 2019 που δεν άντεχε τίποτα. Έτσι, παίρνει μεγάλο μέρος της ζημιάς, αλλά ένα άλλο μέρος της ζημιάς μένει μέσα στο σύστημα. Και το οποίο ανακυκλώνεται και γίνεται πρόβλημα για όλους μας.
1: Ναι.
0: Για όλους μας μέσα στο λογαριασμό μας. Και αυτό που έχει κάνει σήμερα η Χρύση Ελιάκου είναι να το κάνει πενταροδεκάρι. Δηλαδή να έρθει και να πει σε όλους ακριβώς τι πληρώνουμε για το λογαριασμό που δεν πλήρωσε ο διπλανός μας.
1: Ναι.
0: Και αυτό δεν είναι λίγο, γιατί ο μέσο ποσό λογαριασμού, το ακαθάριστο μαζί με τα πάντα, είναι κοντά στα 20-22 λεπτά. Τα 6 λεπτά είναι περίπου το 1/3, 1/4 του λογαριασμού,
1: ακριβώς. Πολύ μεγάλο το ποσό. Να σε ρωτήσω, Νίκο, η κατάσταση έτσι όπως διαμορφώνεται τώρα δείχνει αυξήσεις στα τιμολόγια?
0: Η εικόνα που υπάρχει είναι έχουμε μια αύξηση 20% στη χονδρική. Ο μεγάλος πάροχος, η ΔΕΗ μέχρι τώρα για 3 συνεχόμενους μήνες έχει απορροφήσει την αύξηση. Και έχει κρατήσει σταθερά τιμολόγια και έχουν ακολουθήσει και οι περισσότεροι πάροχοι. Άρα, η εικόνα που υπάρχει είναι ότι αυτή τη στιγμή δύσκολο θα αλλάξει αυτό το πράγμα μέσα στο καλοκαίρι, παρά το γεγονός ότι πάντα ο μήνας Ιούλιος και ο μήνας Αύγουστος είναι πιο δύσκολοι μήνες, γιατί είναι υψηλής κατανάλωσης λόγω των κλιματιστικών, λόγω του επιπλέον πληθυσμού που έχουμε των τουριστών. Άρα, πάντα υπήρχε μια επιβάρηση, παρά το γεγονός ότι οι ανανεώσιμες πηγές ενέργειας δουλεύουν το φουλ, απλώς οι ανάγκες εξορρόπησης του συστήματος κάνουν αναγκαία τη χρησιμοποίηση και των μονάδων φυσικού αερίου, που είναι πιο ακριβές. Και έτσι καταλήγουμε σε ένα μείγμα το οποίο είναι κοντά στα 100 ευρώ ανά μεγαβατόρα, το οποίο είναι υψηλό.
1: Τελευταία, άρα.
0: Εγώ θεωρώ ότι αυτή τη στιγμή η τάση που υπάρχει είναι απορρόφηση παρά την αύξηση της χοντρικής.
1: Τελευταία ερώτηση, αν θέλεις σύντομα, γιατί πρέπει να κλείσω. Ανακοινώνονται κάθε μέρα, στο πλαίσιο, το καταλαβαίνω, για εργασίες και τα λοιπά, κάποιες διακοπές ρεύματος σε πολλές περιοχές και χθες είχαμε.
0: Ναι.
1: Αφορά την, πώς να το πω, το σύστημα και το πώς λειτουργεί και αν αντέχει, ή είναι αυτές προγραμματισμένες?
0: Υπάρχουν και προγραμματισμένες, αλλά υπάρχουν και επισκευές. Εντάξει, γιατί η αλήθεια είναι το σύστημα, επειδή καταφτάνει κάποιες
1: επειδή τώρα είμαστε σε καύσωνα και θα δουλεύουν όλα στο φουλ, γι' αυτό το λέω.
0: Έχει μεγάλες διακυμάνσεις. Πρέπει να σου πω ότι υπάρχουν στιγμές που έχει πολύ χαμηλή κατανάλωση και στιγμές που έχει πάρα πολύ ψηλή κατανάλωση. Όλο αυτό μαζί με τις θερμοκρασίες τις πολύ υψηλές βγάζουν βλάβες. Και το ζούμε όλοι, νομίζω δεν έχει ελάχιστη να μην έχουν περάσει διακοπές ρεύματος τις τελευταίες ημέρες. Όλοι έχουμε περάσει. Τα συνεργεία του ΔΔΕ ευτυχώς έχουν αυξηθεί και πρέπει να το πούμε αυτό πάρα πολύ τους τελευταίους 3-4 μήνες. Δεν ήταν έτσι η κατάσταση πέρσι. Μεγάλη βελτίωση και στην χρόνο.
1: Τρέχουν να τα προλαβαίνουν οι άνθρωποι για να μην
0: είναι χωρίς κλιματιστικό. Είναι ξεκάθαρο ότι έχει γίνει πρώτη προτεραιότητα. Ήταν παλιά το μεγαλύτερο παράπονο των πολιτών, από τα μεγαλύτερα παράπονα των πολιτών προς τον ΔΕΔΙΕ. Πλέον αυτό δείχνει ότι καλύπτεται σε ένα βαθμό, εννοείται να μην ξεφύγει η κατάσταση, να μην γενικευτεί. Έτσι.
1: Ευχαριστώ.
0: Αλλά οι βλάβες καλύπτονται.
1: Σε ευχαριστώ πολύ. Καλή συνέχεια. Ο Νίκος Φιλιππίδης, Δελτίο Ειδήσεων. Νομίζω ότι είναι στο σημείο να πάμε σε διαφήμιση.

0: 100,3.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, δελτίο ειδήσεων στις 2 με την Αθήνα Μαράκη. Νεκρός εντοπίστηκε λίγο μετά τα μεσάνυχτα ο γνωστός ποινικολόγος Σταύρος Γεωργίου στο γραφείο του στην οδό 3 Σεπτεμβρίου στο κέντρο της Αθήνας. Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, τον ποινικολόγο εντόπισαν τα παιδιά του, τα οποία και τον αναζητούσαν. Οι αρχές εξετάζουν το ενδεχόμενο εγκληματικής ενέργειας, καθώς έχουν προκύψει ενδείξεις που οδηγούν προς αυτή την κατεύθυνση. Ο χώρος έχει αποκλειστεί από ισχυρές αστυνομικές δυνάμεις, ενώ στο σημείο αναμένεται ιατροδικαστής. Σε κατάσταση συναγερμού βρίσκεται ο κρατικός μηχανισμός λόγω των εξαιρετικά επικίνδυνων καιρικών συνθήκων που αναμένονται σήμερα. Χαρακτηριστική είναι η δήλωση του Υπουργού Πολιτικής Προστασίας Ευαγγέλου Τουρνά, ο οποίος προειδοποίησε ότι τα χαρακτηριστικά του καιρού προσομοιάζουν με εκείνα που επικρατούσαν κατά τη φωνική πυρκαγιά στο Μάτι. Σύμφωνα με την πολιτική προστασία, για σήμερα προβλέπεται ακραίος κίνδυνος πυρκαγιάς κατηγορίας 5 σε Αττική, Βιωτία, Φθιώτιδα, Αργολίδα και Κορινθία. Αναμένεται να επικρατήσουν πολύ ψηλές θερμοκρασίες, ενισχυμένοι άνεμοι και ιδιαίτερα χαμηλά επίπεδα υγρασίας. Πολύ ψηλός κίνδυνος κατηγορίας 4 προβλέπεται και για αρκετές περιοχές της ηπειρωτικής και νησιωτικής χώρας. Υψηλές θερμοκρασίες αναμένεται να επηρεάσουν την ανατολική ηπειρωτική χώρα, με τις μέγιστες τιμές της να φτάνουν τους 41 με 42 και τοπικά 43 βαθμούς στη Θεσσαλία, την Ανατολική Στερεά και την Ανατολική Πελοπόννησο. Στην Αττική η θερμοκρασία θα φτάσει τους 40 με 41 βαθμούς Κελσίου. Επιποδός βρίσκονται το ΕΚΑΒ και το Εθνικό Σύστημα Υγείας. Έκτακτα μέτρα για την προστασία των εργαζομένων του ιδιωτικού τομέα τίθενται σε ισχύ σήμερα. Σύμφωνα με τη σχετική εγκύκλιο του Υπουργείου Εργασίας, καθίσταται υποχρεωτική ύπαυση υπαίθριων χειρονακτικών εργασιών από τη 1 μετά το μεσημερί έως τις 5 το απόγευμα στην Ανατολική Στερεά Ελλάδα, τη Θεσσαλία, την Ανατολική Πελοπόννησο και το σύνολο της Αττικής. Το μέτρο αφορά μεταξύ άλλων εργασίες σε τεχνικά και οικοδομικά έργα, εργοτάξια και ναυπηγοεπισκευαστικές ζώνες, καθώς και τη διανομή και μεταφορά προϊόντων με μοτοσυκλέτες και πατίνια. Σε περίπτωση παραβίασης της υποχρεωτικής παύσης επιβάλλεται πρόστιμο ύψους 2.000 ευρώ για κάθε εργαζόμενο. Για την αποτροπή κινδύνου εκδήλωσης δασικής πυρκαγιάς από τα μεσάνυχτα και μέχρι νεοτέρας απαγορεύεται η είσοδος και η παραμονή επισκεπτών καθώς και η διέλευση οχημάτων στους λόφους Λυκαβητού και Φινόπουλου. 7 λέσχες φιλίας του Δήμου Αθηναίων θα συνεχίσουν να λειτουργούν 9 το πρωί με 9 το βράδυ ως κλιματιζόμενοι χώροι για τους πολίτες. Αναλυτικά οι κλιματιζόμενοι χώροι στο sky.gr. Απαγόρευση κυκλοφορίας τίθεται σε ισχύ από σήμερα το πρωί έως το πρωί της Πέμπτης στη Θεσσαλονίκη, στο δάσος του Σέιξου, στις δασικές εκτάσεις Οριοκάστρου Θέρμης και το δασόκτημα Πανοράματος, λόγω υψηλού κινδύνου εκδήλωσης πυρκαγιάς. Κλειστό για τους επισκέπτες θα παραμείνει σήμερα και το φαράγγι της Σαμαριάς στην Κρήτη, λόγω των υψηλών θερμοκρασιών. Εν τω μεταξύ, στην Κέρκυρα η απότομη αλλαγή του καιρού με δυνατούς ανέμους και ισχυρή βροχόπτωση που σημειώθηκε τα μεσάνυχτα δημιούργησε πολλά προβλήματα στο νησί. Μέσα σε λίγα λεπτά, τα έντονα καιρικά φαινόμενα που σημειώθηκαν αρχικά στα διαπόδια νησιά και στη συνέχεια στη βόρεια και κεντρική Κέρκυρα ξερίζωσαν δέντρα και δημιούργησαν προβλήματα στο δίκτυο ηλεκτροδότησης, με αποτέλεσμα τμήμα του νησιού να έχει βυθιστεί στο σκοτάδι. Από τις πτώσεις δέντρων στα καλώδια προκλήθηκαν δύο φωτιές στο χωριό Περουλάδες και στον Αλμυρό Αχαράβης, που γρήγορα τέθηκαν υπό πλήρη έλεγχο. Πυροσβεστική και πολιτική προστασία έχουν κινητοποιηθεί για να αποκαταστήσουν την κυκλοφορία σε σημεία που δέντρα έχουν κλείσει δρόμους, ενώ συνεργεία του ΔΔΕ εργάζονται για να αποκαταστήσουν το δίκτυο ηλεκτροδότησης. Το Ιράν θα στοχοποιήσει αμερικανικά και συμμαχικά συμφέροντα στην περίπτωση που οι ΗΠΑ εξαπολύσουν πλήγματα κατά των πυρηνικών εγκαταστάσεων της χώρας, προειδοποίησε η ανώτατη κοινή στρατιωτική διοίκηση της χώρας, σύμφωνα με τα Ιρανικά μέσα ενημέρωσης. Η ανακοίνωση εκδόθηκε μετά τις δηλώσεις του Προέδρου των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος δήλωσε χθες ότι οι ΗΠΑ δεν έχουν τελειώσει με το Ιράν και ανέφερε ότι οι αμερικανικές δυνάμεις θα πλήξουν την περιοχή του όρου Σπίκαξ του πυρηνικού οχυρού του Ιράν πολύ σύντομα. Τέλος, η πρόσβαση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης σε νέους κάτω των 15 ετών από χθες στη Γαλλία. Η Γαλλία γίνεται η πρώτη χώρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης που υιοθετεί νόμο για την απαγόρευση της χρήσης social media από ανήλικους κάτω των 15 ετών. Το νομοσχέδιο πέρασε αρχικά από τη Γερουσία και ακολούθως εγκρίθηκε χθες και από την Γαλλική Εθνοσυνέλευση. Τα παιδιά ηλικίας κάτω των 15 ετών δεν θα επιτρέπεται να ανοίξουν λογαριασμό στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης από την 1η Σεπτεμβρίου. Ενώ για τους ήδη υφιστάμενους η απαγόρευση θα εφαρμοστεί αφού λήξει το χρονικό περιθώριο επαλήθευσης ηλικίας, δηλαδή την 1η Ιανουαρίου του 2027. Το νομοσχέδιο προβλέπει επίσης ότι θα απαγορευτούν τα κινητά τηλέφωνα στα λύκεια, όπως ισχύει ήδη στα δημοτικά σχολεία και τα γυμνάσια. Ολοκληρώνουμε το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού. Γενικά αίθριος προβλέπεται για σήμερα ο καιρός στην Αττική. Οι άνεμοι θα πνέουν 3 με 5 και τοπικά 6 μποφόρη. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 25 έως 39 και τοπικά 40 με 41 βαθμούς Κελσίου. Στα βόρεια υπηρετικά αναμένονται λίγες νεφώσεις που γρήγορα θα αυξηθούν και θα σημειωθούν τοπικές βροχές. Στην υπόλοιπη χώρα ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος. Το βράδυ στις Ποράδες και τα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου θα αναπτυχθούν πρόσκαιρες νεφώσεις, οπότε είναι πιθανό να σημειωθούν τοπικές βροχές. Ευνοείται η μερική μεταφορά αφρικανικής σκόνης. Οι άνεμοι θα πνέουν 3 με 5, τοπικά στα πελάγια 6 και το βράδυ στο βορειοανατολικό Αιγαίο 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα σημειώσει πτώση στα βόρεια, όμως στα νότια ηπειρωτικά καθώς και στη νότια νησιωτική χώρα θα διατηρηθεί σε υψηλά επίπεδα. Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Επόμενη σύντομη ενημερωσή σας στις 2.30.
0: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.

0: Καλημέρα, Τρίτη σήμερα, 21η Ιουλίου και ακούτε Sky στο μικρόφωνο Δημήτρης Τούμπος
1: και ο Γιώργος Μουρούτης.
0: Και
1: μετράμε μέρες.
0: Γιώργια, εγώ μετράω μέρες, εσύ δεν μετράς τίποτα.
1: Όλοι μετράμε μέρες για το γράφισο να το λέω εγώ. Εσύ βλέπεις αμέσως.
0: Εγώ μετράω μέρες για τις διακοπές.
1: Πας για τις διακοπές, είσαι έτοιμος να απογειωθείς. Αλλά εντάξει, εντάξει.
0: Δεν θα απογειωθώ. Μάλλον μέσω πλοίου θα είναι οι διακοπές μου. Θα απογειωθώ ψυχικά.
1: Με πλοίο. Τι θα κάνεις κρουαζιέρα να μας πεις, δεν μας τα λες.
0: Αυτά όταν είναι εσύ
1: προσωπικά δεδομένα.
0: Όταν αποκτήσεις το δικό σου πλοίο, με χαρά να κάνουμε μαζί την κρουαζιέρα μας, γιατί θα περάσουμε πάρα πολύ ώρα τις διακοπές. Αρκεί να πάρουμε ταυτόχρονα άδεια, που δεν το βλέπω πολύ πιθανό αυτό το σενάριο.
1: Δεν ξέρεις τι γίνεται στη ζωή, δεν ξέρεις τι γίνεται, αλλά τέλος πάντων προς το παρόν.
0: Προς την
1: ας περάσουμε
0: του
1: τον καύσωνα και βλέπουμε.
0: Ή ως προς τις διακοπές σκηνές.
1: Όχι, και οι κοινές διακοπές ενδιαφέρον έχουν. Θα γνωριστούμε καλύτερα. Μην είμαστε μόνο.
0: Δεν διαψεύδεις τις διακοπές με πλοίο. Αυτό. Ότι θα πάρεις κάποιο πλοίο και θα μας φιλοξενήσεις.
1: Έχω πάρει και πλοίο, αλλά μην τα παραδεχτώ τώρα όλα. Έχουμε κάνει διάφορα στη διαδρομή μας και στο όνομα της αλληλεγγύης. Αλλά το αφήσω αυτό για να μας καταγγείλουν διάφοροι και μετά θα επανέλθω.
0: Μπορείτε να μας καταγγείλετε λοιπόν στέλνοντας μήνυμα στο Skyrim.
1: Μηνύματα. Γιατί εδώ μας καταγγέλνουν ότι κάνουμε προπαγάνδα για διάφορους. Δεν κάνουμε για κανένα προπαγάνδα.
0: Μόνο προπαγάνδα. Όχι, μόνο προπαγάνδα κάνουμε. Γι' αυτό λοιπόν στείλτε μας και τη δική σας προπαγάνδα και την απάντησή σας στην προπαγάνδα που κάνουμε στο skyradio.gr πατώντας το ειδικό πλαίσιο πάνω δεξιά που γράφει πες την άποψή σου. Μπορείτε να επικοινωνείτε μαζί μας μέσω του τηλεφωνικού μας κέντρου. Η κυρία Ρούλα Βρετάκου και ο κύριος Πέτρος Μωραήτης θα απαντήσουν στα τηλέφωνά σας. 210-48-00-170-174. Να συστήσουμε όλη την ομάδα. Δημήτρης Γιαννίδης πάντα στη δημοσιογραφική επιμέλεια, Κωνσταντίνα Βαρσάμι πάντα στη μουσική επιμέλεια και Κώστας Πανός μαζί με την Δήμητρα Σταματίου στη ρύθμιση του ήχου μας. Αφού τώρα περάσαμε από τις συστάσεις στην ουσία της εκπομπής, θέλω να σε ρωτήσω, καταρχάς θέλω να σε ρωτήσω εάν είδες την Οδύσσια.
1: Πού να προλάβω να δω την Οδύσσια. Εγώ περνάω μια προσωπική Οδύσσια με διάφορες εκδοχές. Με πειράζει, το σημειώνω. Αλλά έχω κάτι πληροφορίες ότι ήσουν κοντά να την κάνεις την επίσκεψη. Την έκανες.
0: Στην Οδύσσια, βέβαια, την είδα χθες. Γι' αυτό σε ρωτάω, γιατί θέλω να το σχολιάσω.
1: Αφού είσαι πρωτοπορία.
0: Την είχες δει, θα την
1: πρωτοπορία. Ο Γιώργος, πρωτοπορία. Για πες μας λοιπόν.
0: Πέρασα τραγική εμπειρία, διότι πήγα.
1: Από το έργο.
0: Ως επιμελέστατος θεατής σε IMAX. Έχω κλείσει από νωρίς τα εισιτήριά μου. Το IMAX είναι αυτό το σχήμα.
1: Προχωρημένα πράγματα.
0: Μεγάλη οθόνη. Δυστυχώς στην Ελλάδα είναι 2D τα IMAX. Δύο διαστάσεων. Στην Αγγλία είναι 3D, για παράδειγμα, και παίρνεις και γυαλιά και τα βλέπεις. Μετέχεις, μπαίνεις μες στο έργο. Εν πάση περιπτώσει, πήγα σε ένα από αυτά τα προβεβλημένα σινεμά, όπου. Περίπου στο μέσο, αφού είχαμε αντιμετωπίσει κύκλοπες, κύρκοι κλπ, άρχισε να κάνει μια υπερβολική ζέστη. Από εδώ, από εκεί, λέω, ιδέα μου θα είναι. Βλέπω και τους διπλανούς μου, άρχισαν να τις βεντάλιες, τους κατοικηρίες, μεσαίας και μικρότερες ηλικίες ήταν το κοινό. Άρχισαν κάποιοι να τις ανασχετούν, είχαν κλείσει το air condition στο κινηματογράφο.
1: Το κλείσανε.
0: Βεβαίως, βγήκε κάποιος γνωστός μου, είπε: παιδιά, έχει πέσει κατά τη διάρκεια του έργου. Έχει πέσει το air condition, ο κλιματισμός. Και του λένε τα παιδιά: ναι, έπεσε μια ασφάλεια, την σηκώνουμε. Μετά από κανένα δεκάλεπτο, τώρα μιλάμε για ταινία τριών ωρών, μέσα στον καύσωνα. Έτσι, μέσα στον καύσωνα των 40 βαθμών στην Αθήνα. Σηκώνουν για λίγο την ασφάλεια, ξαναπέφτει.
1: Είχατε Οδύσσια, πραγματικά.
0: Τέτοια
1: λοιπόν.
0: Ταλαιπωρία για τον κόσμο εγώ δεν έχω συναντήσει. Κανένας δεν είπε σε κανέναν τίποτα. Δυσφορία απόλυτη. Μετά κόσμος να δυσανασχετεί στον απόλυτο βαθμό. Κάτι παιδάκια εκεί, τι να κάνουν τα παιδιά. Λέει, εντάξει, σας καταλαβαίνουμε. Αλλά το φοβερό είναι ότι σε τέτοιες συνθήκες κανονικά, είτε διακόπτεις το έργο, δεν ξέρω, κάτι πρέπει να κάνεις. Δεν πρέπει να αφήσεις τέτοιες καταστάσεις.
1: Ενημέρωσες, διότι... κάναν τεκμηριωμένοι.
0: Καμία.
1: Δεν μπόρεσαν να λύσουν το πρόβλημα.
0: Καμία. Ως εκ τούτου και η τέλεια
1: αυτό
0: ταινία.
1: Αυτό είναι και ο λίγον έως πολύ αγενές πέρα από το πρόβλημα.
0: Προβληματικό είναι, γιατί θα μπορούσε κάποιος μέσα στη δυσφορία, γιατί μαζί με το ερκοντήσεων υποθέτω ότι δεν δούλευε και ο εξαρισμός, διότι ήταν πολύ βαριά η ατμόσφαιρα. Υποθέτω ότι θα μπορούσε κάποιος να έχει κάποιο πρόβλημα υγείας. Αν δεν ενημερώσεις, νομίζω ότι επιβαρύνεις τέτοιες καταστάσεις. Οπότε να μην σταπολογώ, το έργο δεν το
1: ευχαριστήθηκα
0: σε καμία περίπτωση.
1: Είχατε μία βιολογική δοκιμασία. Εγώ αντίθετα να πω και ένα καλό για τα ΙΣΑΠ, επειδή όπως γνωστόν χρησιμοποιώ συνέχεια τα μέσα μαζικής ενημέρωσης.
0: Α, έχεις την καλή, τις καλές σου σήμερα.
1: Έχω τις καλές μου, διότι και χτες και σήμερα με ευχάριστη έκπληξη είδα ότι ο Συρμός είχε το air condition του σε λειτουργία.
0: Α, μπράβο.
1: Και ήταν όλοι ευχαριστημένοι. Και το σχολιάζανε όλοι. Αυτό να πω την καλή κουβέντα λοιπόν.
0: Το λεγόμενο ηλεκτρικό εννοείς, Πειραιάς και Φυσιά.
1: Πειραιάς και Φυσιά, ναι. Μάλιστα. Το παίρνω από την Ομόνια και φτάνω εδώ δίπλα.
0: Εδώ κοντά. Έχουν air condition, γιατί εγώ δεν είχα.
1: Όλοι δεν είχαν. Τώρα δεν ξέρω πόσοι είναι εφοδιασμένοι και πόσοι είναι σε κατάσταση να το αξιοποιήσουν λειτουργικά, όπως λες.
0: Αλλά
1: η εμπειρία και χτες και σήμερα νομίζω ότι εσύ είχες άσχημη εμπειρία. Εγώ είχα θετική εμπειρία και επειδή μας ενδιαφέρουν τα μέσα μαζικής μεταφοράς, όπως έχουμε ξαναπεί, και παρά τον καύσωνα και τα λοιπά, ο κόσμος να στηρίζει. Και το έχει ανάγκη το μέσο μαζικής μεταφοράς. Άλλωστε μπήκε και στην προεκλογική εκστρατεία, την παρατεταμένη με μία έννοια πρόσφατα. Αν μην το πιάσω τώρα αυτό. Λοιπόν, εντάξει. Καλό είναι αυτό λοιπόν για τα ΙΣΑΠ, τον ηλεκτρικό σιδηρόδρομο Αθηνών Πειραιός, και καλύτερο για τους χρήστες των μέσων, άμα δροσίζονται και έχουν αυτή την άνετη, ας το πούμε, μετακίνηση. Γιατί τώρα με τις θερμοκρασίες που είχε και χτες και πολύ περισσότερο σήμερα, είναι μεγάλη υπόθεση. Επίσης μου έκανε μεγάλη εντύπωση, μια και λέμε τώρα εμπειρίες. Όταν ξεκινούσα σήμερα και από το κέντρο της πόλης, πληροφορήθηκα από τους αστυνομικούς που είχαν συρρεύσει για αυτό το περίεργο επεισόδιο. Μάλλον κάποιος με ψυχολογικές διαταραχές,
0: ναι, αλλά
1: επιτέθηκε στους τουρίστες.
0: Ναι, αλλά ψυχολογικές διαταραχές όμως, Δημήτρη μου, δεν να τον έχει αντίστοιχα περιστατικά στο παρελθόν και να μην υπάρχει καμία μέρημνα, είτε από την πολιτεία είτε από τους συγγενείς του, δεν ξέρω εγώ τι. Διάβασα, άκουσα στο δελτίο του Sky ότι είχε αντίστοιχο περιστατικό πριν λίγο καιρό, δηλαδή πριν ένα
1: το
0: χρόνο.
1: Το ίδιο πρόσωπο.
0: Το ίδιο πρόσωπο, ναι. Το ίδιο πρόσωπο πριν ένα
1: χρόνο. Όχι, δεν το άκουσα.
0: Το άκουσα στο δελτίο ερχόμενος στον σταθμό. Αν όντως ισχύει αυτό και δεν είναι απλά πληροφορίες που φαντάζομαι δεν είναι για να μεταδοθούν, είναι προβληματικό το ζήτημα.
1: Είναι από τις πιο δύσκολες διαχειρίσιμες περιπτώσεις.
0: Ξέρεις γιατί αυτά τα γεγονότα παίρνουν πολύ μεγάλη δημοσιότητα στο εξωτερικό, ενώ μπορεί να έχουν πολύ μικρή αξία. Δηλαδή να ήταν ένα αιχμηρό αντικείμενο και να ήταν κάτι περιστασιακό. Αυτό όμως, όπως θα γραφτεί και όπως θα μεγιστοποιηθεί από τα μέσα του εξωτερικού, θα κάνουν πολύ μεγάλη ζημιά στον ελληνικό τουρισμό.
1: Πιστεύω μικρή επίδραση θα έχει.
0: Εντάξει.
1: Κατά τη γνώμη μου, αφού πάνε όλα καλά και ελπίζω όσοι τραυματίστηκαν να αντιμετωπίσουν πολύ γρήγορα τις μικρές ή μεσαίες συνέπειες. Από ό,τι κατάλαβα, δεν είναι βαριές οι καταστάσεις.
0: Όχι.
1: Αλλά ούτως ή άλλως είναι εντυπωσιακό το σημείο, γιατί θεωρητικά εκεί υπάρχει μεγάλη κοσμοσύρωση. Μιλάμε για τα εκδοτήρια που είναι στην αεροπαγή του, δηλαδή δίπλα, που μπαίνεις,
0: ναι,
1: όπως λέμε,
0: πιο κεντρικό σημείο
1: για θέατρο Διονύσου και τα λοιπά.
0: Με την έννοια ότι έχει τη μεγαλύτερη κίνηση.
1: Από ό,τι μου είπαν εκεί διάφοροι που ήταν και στην ουρά και ξένοι και ντόπιοι που περνάνε εκεί, γιατί είναι κεντρικό σημείο, ήταν γρήγορη η παρουσία και από το ΕΚΑΒ, από ένα που βοήθησε και έκανε τις προσδέσεις, αλλά και από την αστυνομική μονάδα που συνήθως
0: είναι πολύ κοντά εκεί.
1: Περιπολούν. Επειδή είναι πολύ
0: και
1: κεντρικό αρχαιολογικό μουσείο.
0: Απέναντι έχει αστυνομία και μέσα στον
1: επειδή πολύ συχνά γίνονται
0: χώρο,
1: και απόπειρες μικροκλοπών και λοιπά.
0: Ναι.
1: Τα γνωρίζεις αυτά. Τέλος πάντων, αυτά τα είπαμε για να δείξουμε ότι η καθημερινότητα πολλές φορές σημαδεύει τους ανθρώπους. Γιατί φαντάζομαι τώρα αυτούς τους δύο τουρίστες να έχουν μια τέτοια εμπειρία λίγο πριν μπουν μέσα στην Ακρόπολη για μια εμπειρία ζωής. Βρήκανε μια άλλη εμπειρία ζωής. Αυτά είναι, όπως λέμε, τα γκρίζα απρόοπτα, περαστικά τους. Και από εκεί και πέρα για τα άλλα θέματα που έβελες. Είναι ένα γενικότερο θέμα της ψυχιατρικής υποστήριξης, των δομών, της παρακολούθησης, της υποβοήθησης. Αν και το απόλυτο δεν θα υπάρξει ποτέ σε αυτές τις ιστορίες. Αυτή είναι η πραγματικότητα.
0: Αλήθεια είναι. Αλήθεια είναι. Πάμε λίγο πίσω στο έργο της Οδύσσειας που θέλω να αναφερθώ. Έχει κάνει πολύ μεγάλη εμπορική επιτυχία, όχι μόνο στην Ελλάδα που είναι sold out, αλλά και στο εξωτερικό. Ήδη πράξεις υπερβαίνουν τις προσδοκίες των παραγωγών. Θέλω να πω ότι εμέσως είναι μία, και λέω εμέσως γιατί θα σας το τεκμηριώσω, γιατί είναι μία πολύ μεγάλη διαφήμιση για την Ελλάδα, για τον αρχαίο ελληνικό πολιτισμό, παροτρύνει εμέσως τους θεατές να αναζητήσουν την Οδύσσεια, τα ομηρικά έπι, τον αρχαίο ελληνικό πολιτισμό. Λέω εμέσως γιατί τα τοπία, παρά το γεγονός ότι κάποιες σκηνές έχουν γυριστεί στην Πύλο, δεν παραπέμπουν σε Ελλάδα, δηλαδή η θάλασσα δεν θυμίζει τόσο πολύ συγκεκριμένα ελληνικά τοπία. Η ελιά okay, είναι εμφανέστατη σε ένα πλάνο. Από την άλλη όμως θέλω να πω ότι υπάρχουν οι κριτικές, υπάρχουν τα θετικά, υπάρχουν κάποιες αμφιβολίες για την, για την αν θέλετε πλοκή του έργου. Σε κάθε περίπτωση όμως εγώ σας παροτρύνω να το δείτε για το, ο καθένας να έχει και τη δική του άποψη. Είναι σίγουρα μυθοπλαστεία, βασίζεται προφανώς στο έπος. Το σχόλιο που εγώ έχω να κάνω είναι ότι είναι ένα, περιγράφει ένα έπος η ταινία, χωρίς κατά την άποψή μου να είναι η ίδια η ταινία έπος. Την βρήκα λίγο σκοτεινή, λίγο στα κουστούμια εγώ θα ήθελα κάπως να διαφορετικά, όμως κρατάω από όλα αυτά την σχέση του πρωταγωνιστή με τη θεά Αθηνά και τα μηνύματα τα οποία εκπέμπει αυτή η σχέση. Και όσοι έχετε προγραμματίσει να την δείτε την ταινία, δώστε ιδιαίτερη προσοχή στη σχέση της θεάς Αθηνάς και του Οδυσσέα.
1: Μας κάνεις διάφορα, πώς το λέμε, ορντεύρ εδώ για να,
0: ναι,
1: μας
0: βέβαια,
1: παρακινήσεις.
0: Τώρα,
1: θα σε ακολουθήσουμε κάποια
0: στο
1: στιγμή.
0: Στο στούντιο η Δήμητρα Σταματίου, η εκπληκτή συνάδελφος στη ρύθμιση του.
1: Έχει σχέση με τις θεές, γιατί έτσι πώς το πας.
0: Όχι, ξέρω ότι θα έβλεπε και εκείνη την Οδύσσεια. Το όχι.
1: Α, είσαι προχωρημένος.
0: Είναι...
1: Είσαι προχωρημένος.
0: Α, της άρεσε πολύ. Α, μάλιστα.
1: Α, ωραία.
0: Ωραία. Οπότε ένα... υπάρχει ο πρώτος αντίλογος σε μένα από τις... Εγώ είπα ότι είναι... Μου άρεσε, αλλά δεν είναι έπος. Δηλαδή περιγράφει ένα έπος χωρίς να είναι η ίδια ταινία έπος επικών διαστάσεων. Η Δήμητρα έχει άλλη άποψη, οπότε σας παροτρύνω να την δείτε. Έχει την άποψη ότι ήταν μια εξαιρετική ταινία. Την βλέπω εξαιρετικά πολύ ενθουσιασμένη.
1: Ωραία,
0: ως εκ τούτου, όσοι την έχετε δει, στείλτε μας τα σχόλιά σας. Και όσοι την δείτε, επίσης κάντε το τις επόμενες ημέρες. Σας παροτρύνω επίσης να τη δείτε σε κάποιο θερινό σινεμά και όχι να περάσετε την ταλαιπωρία που περάσαμε εμείς εχθές.
1: Άλλο το ένα σύμπτωμα.
0: Άλλο το ένα, βέβαια.
1: Αλλά εντάξει, όταν το βιολογικό έχει έτσι μια επιβάρηση, οπωσδήποτε επιδρά ο λίγο και στο ψυχολογικό. Λοιπόν, θα ήθελα να κάνω μια πολύ σύντομη αναφορά, επειδή έφυγε ένας μεγάλος ποδοσφαιριστής. Δεν ξέρω τώρα, πιστεύω το έχουν μάθει περισσότεροι. Απλά επειδή είμαι λίγο μικρός και τον θυμάμαι, ήταν ένας από τους καλούς ποδοσφαιριστές τους Εγγλέζους, ο Κέβιν Κίγκαν. Θα τον ξέρεις και εσύ, δεν μπορεί.
0: Έφυγε χθες δυστυχώς, τεράστιος ποδοσφαιριστής.
1: Δεν ήταν μεγάλος, είχε μια ταλαιπωρία σοβαρή υγείας και τέλος πάντων αποχαιρέτησε το μάτι του το κόσμο που λέγανε και οι παλιότεροι. Αλλά τέλος πάντων έγραψε τη δική του ιστορία. Ήταν από τους καλύτερους ποδοσφαιριστές και πολλές κατατάξεις τον είχαν πάντα στους 50-100 καλύτερους,
0: ναι,
1: ποδοσφαιριστές,
0: ναι, όλων, των εποχών.
1: Όλων των εποχών, και είχε και διαδρομή μετά.
0: Ασχετικά
1: και...
0: νέος, έφυγε στα 75-74
1: νομίζω. Ναι. Εντάξει, δεν έχει σημασία αυτό. Σημασία είναι ότι έφυγε ο άνθρωπος νωρίτερα από ό,τι θα έπρεπε, mm-hmm, αλλά τέλος πάντων απλά να θυμίσουμε σε όσους αγαπάνε το ποδόσφαιρο ότι έφυγε άλλος ένας μεγάλος ποδοσφαιριστής, μια και ήταν πρόσφατα κυριαρχηθήκαμε από την ιστορία του Μουντιάλ, που έχει και τα από νερά του. Ούτως ή άλλως είδα ότι ακόμα και ο πρωθυπουργός μας σε μια χθεσινή περιοδία, δεν το είχα πάρει χαμπάρι χθες, το συνδύασε λίγο την πολιτική κατάσταση με την εμφάνιση της Ισπανίας και είπε ότι όποιος έχει σχεδιασμό και συλλογικότητα έχει και αποτελέσματα. Λοιπόν, το κρατάμε. Το κρατάμε.
0: Και αλήθεια είναι αυτό. Πριν περάσουμε στα πολιτικά.
1: Όχι, δεν το είπα για τα πολιτικά. Το είπα για το σχολιασμό με την έννοια αυτή.
0: Επειδή είναι πολιτικό το ζήτημα του σχεδιασμού, γιατί πιο οργανωμένη κυβέρνηση δεν έχει περάσει ποτέ από ό,τι λες.
1: Α, τον καζώσαμε τώρα αμέσως.
0: Εσύ τα λες και επικαλείς τον Πρωθυπουργό.
1: Εγώ επικαλούμε πολλά από τα έργα. Έχω ξαναπεί ότι κάθε κυβέρνηση αφήνει κάτι παραπάνω. Όσο και να την επικρίνουμε, όσο και να την αντιπολιτευόμαστε ή οτιδήποτε. Να το κρατήσουμε αυτό, είπαμε. Να μειώσουμε τους φανατισμούς.
0: Το μεγαλύτερο δώρο που
1: αν
0: έχει
1: γίνεται
0: κάνει
1: να τους ελαχιστοποιήσουμε.
0: Ο Τσίπρας στον Κυριάκο Μητσοτάκη είναι ότι η σύγκριση μαζί του μετά, σε επίπεδο οργάνωσης τουλάχιστον, άσε τα υπόλοιπα, είναι αδιαφυσβήτητη. Δηλαδή και ο τρόπος με τον οποίο παρουσιάζει η συγκεκριμένη κυβέρνηση, το σχέδιό της, την υλοποίηση του ανθρώπου που το υλοποιούν κλπ. Δεν έχει καμία σχέση με αυτό που ζήσαμε την προηγούμενη τετραετία, τουλάχιστον επαναλαμβάνω, σε επίπεδο οργάνωσης, είτε συμφωνεί κάποιος είτε διαφωνεί. Πριν πάμε όμως στα πολιτικά, επίτρεψέ μου να πω ότι Σήμερα έφυγε από τη ζωή και ο συγγραφέας Αλέξης Σταμάτης, ο οποίος έφυγε σε ηλικία 67 ετών μετά από μια μάχη που έδωσε με την ασθένειά του. Ήταν συγγραφέας και λογοτεχνίας, αλλά και παιδικής λογοτεχνίας, ποιητής, θεατρικός συγγραφέας και σεναριογράφος. Να πούμε ότι ήταν γιος του Κώστα Σταμάτη, του αρχιτέκτονα, και της γνωστής ηθοποιού Μπέτης Αρβανίτη. Ήταν σπουδαία προσωπικότητα στον χώρο των γραμμάτων, με βραβεύσεις αλλά και με μεταφράσεις σε πολλές ξένες γλώσσες. Πάμε στα πολιτικά.
1: Τώρα αποχαιρέτουμε λοιπόν. Καλά κάνεις και το αναφέρεις, γιατί νομίζω ότι και το θέμα του καλού βιβλίου παραμένει ένα από τα μόνιμα κίνητρα για όλους μας.
0: Άκουγα στην προηγούμενη εκπομπή του Σπύρου Μάλλη τον Θανάση Μαυρίδη και τη συζήτηση που είχαν για την τεχνητή νοημοσύνη και τις θέσεις εργασίας που θα υποκαταστήσει η νέα μορφή, αν θέλετε, παραγωγικού μοντέλου ή παραγωγικότητας στην εργασία. Ο Θανάσης Μαυρίδης ήταν πάρα πολύ αποσιόδοξος για τις θέσεις εργασίας που θα χαθούν. Εγώ θέλω να μια που το λες, να πούμε μισή κουβέντα για την πνευματική παραγωγή, το βιβλίο ή τη δημοσιογραφική εργασία, την αρθρογραφία περισσότερο, τις εργασίες της στα πανεπιστήμια. Θέλω να πω λοιπόν ότι ναι, η τεχνητή νοημοσύνη έχει υποκαταστήσει σε πολύ μεγάλο βαθμό την έρευνα και την πρωτότυπη παραγωγή. Έχω την εντύπωση όμως ότι σε λίγο καιρό θα αναζητείται και πάλι φαντασία. Δηλαδή η προσλαμβάνουσα και αν θες και το ζητούμενο των θεατών θα είναι η πρωτοτυπία και όχι το μοντέλο.
1: Το κάπως επαναλαμβανόμενος μοτίβο. Το δημιουργικό το αναζητούμε, είναι γεγονός. Είναι μάλλον είδος σε σχετική ανεπάρκεια, αλλά τέλος πάντων σε σωστά το λες και στην καθημερινότητά μας ακόμα έχει σημασία να αναζητάμε κάποιος το διαφορετικό, να ξεφεύγουμε από το μονότονο και αυτό που κατεβάζει τον άνθρωπο, όπως λέμε, και δεν τον ανεβάζει. Ένα καλό βιβλίο και μια καλή, καμιά καλή ταινία που είπες πριν,
0: ή και
1: μια,
0: καλό κρασί,
1: μια άλλη καλή παρέα. Γιατί ο άνθρωπος έχει ανάγκη τους ανθρώπους.
0: Και λίγη άδεια επαγγελματική. Πάμε σε διαφημίσεις και μπορούμε να ονειρευόμαστε σε αυτό το διάστημα όλα αυτά μαζί που είπες σε κάποιο νησί.
1: Ένα ταξίδι, μάλιστα.
0: Πάμε σε διαφημίσεις.

0: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
1: Νεκρός εντοπίστηκε λίγο μετά τα μεσάνυχτα ο γνωστός ποινικολόγος Σταύρος Γεωργίου στο γραφείο του στην οδό 3 Σεπτεμβρίου στο κέντρο της Αθήνας. Οι αρχές εξετάζουν το ενδεχόμενο εγκληματικής ενέργειας, καθώς έχουν προκύψει ενδείξεις που οδηγούν προς αυτή την κατεύθυνση. Ο χώρος είχε αποκλειστεί από ισχυρές αστυνομικές δυνάμεις, ενώ στο σημείο αναμένεται ιατροδικαστής. Σε κατάσταση συναγερμού βρίσκεται ο κρατικός μηχανισμός λόγω των εξαιρετικά επικίνδυνων καιρικών συνθήκων που αναμένονται σήμερα. Ο Υπουργός Πολιτικής Προστασίας, Ευάγγελος Τουρνάς, προειδοποίησε ότι τα χαρακτηριστικά του καιρού προσομοιάζουν με εκείνα που επικρατούσαν κατά τη φωνική πυρκαγιά στο Μάτι. Σύμφωνα με την Πολιτική Προστασία, για σήμερα προβλέπεται ακραίος κίνδυνος πυρκαγιάς, κατηγορίας 5 σε Αττική, Βιωτή, Ευθειότητα, Αργολίδα και Κορινθία. Οι ψηλές θερμοκρασίες αναμένεται να επηρεάσουν την ανατολική ηπειρωτική χώρα σήμερα, με τις μέγιστες τιμές της να φτάνουν τους 41 με 42 και τοπικά 43 βαθμούς στη Θεσσαλία, την Ανατολική Στερεά και την Ανατολική Πελοπόννησο. Επιποδός βρίσκονται το ΕΚΑΒ και το Εθνικό Σύστημα Υγείας. Έκτακτα μέτρα για την προστασία των εργαζομένων του ιδιωτικού τομέα τίθενται σήμερα σε ισχύ με απόφαση του Υπουργείου Εργασίας. Καθίσταται υποχρεωτική η παύση υπαίθριων χειρονακτικών εργασιών από τη 1 μετά το μεσημερί ως τις 5 το απόγευμα στην Ανατολική Στερεά Ελλάδα, τη Θεσσαλία, την Ανατολική Πελοπόννησο και το σύνολο της Αττικής. Από τα μεσάνυχτα και μέχρι νεοτέρας απαγορεύεται η είσοδος και η παραμονή επισκεπτών, καθώς και η διέλευση οχημάτων στους λόφους Λυκαβητού και Φινόπουλου. Απαγόρευση κυκλοφορίας τίθεται σε ισχύ από το πρωί έως το πρωί της Πέμπτης και στη Θεσσαλονίκη, στο δάσος του Σέιξου, στις δασικές εκτάσεις του Ωρεοκάστρου, Θέρμης και στο δασόκτημα Περάματος. Κλειστό για τους επισκέπτες και το φαράκι της Αμαριάς στην Κρήτη λόγω των υψηλών θερμοκρασιών. Το Ιράν θα στοχοποιήσει αμερικανικά και συμμαχικά συμφέροντα αν οι Ηνωμένες Πολιτείες εξαπολύσουν πλήγματα κατά των πυρηνικών εγκαταστάσεων της χώρας, προειδοποίησε η ανώτατη κοινή στρατιωτική διοίκηση της χώρας. Η ανακοίνωση εκδόθηκε μετά τις δηλώσεις Τραμπ ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες δεν έχουν τελειώσει με το Ιράν και τις αναφορές του ότι οι αμερικανικές δυνάμεις θα πλήξουν την περιοχή του όρου Σπίκαξ του πυρηνικού οχυρού του Ιράν πολύ σύντομα. Και ο καιρός γενικά έθριος σήμερα στην Αττική, μέχρι 40 και τοπικά 41 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 35 βαθμούς στη Θεσσαλονίκη.
2: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.

0: Επιστρέψαμε και μετά τις ειδήσεις κατευθείαν στα βαθιά. Ήμασταν
1: έτσι, απότομα.
0: Απότομα στα βαθιά, έτσι μπαίνεις στη θάλασσα ή μπαίνεις σιγά σιγά ή μπαίνεις με βουτιά.
1: Και εμείς που είμαστε μικροί μπαίνουμε σιγά σιγά.
0: Εμείς που είμαστε μεγαλύτεροι θα μπούμε με βουτιά και στα βαθιά έχουμε για να τα συζητήσουμε τον κύριο Δημήτρη Κερίδη, κοινοβουλευτικό εκπρόσωπο της Νέας Δημοκρατίας, και έχουμε την ευκαιρία να συζητήσουμε και για δύο θεματικές ενότητες, και για τα διεθνή που είναι στο επίκεντρο, δυστυχώς όπως κάθε μέρα. Έχουμε δύο πολύ σημαντικούς πολέμους οι οποίοι συνεχίζονται με μεγάλη ένταση, αλλά και για τα πολιτικά. Ο κύριος Κερίδης είναι κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος της Νέας Δημοκρατίας και χθες είχαν και την κοινοβουλευτική ομάδα της Νέας Δημοκρατίας που επαναβεβαιώθηκε το ότι θα πάμε στις κάλπες το 2027 την Άνοιξη. Καλημέρα κύριε Κερίδη.
1: Καλημέρα. Αποχαιρετιστήκατε για το καλοκαίρι ή για τις εκλογές?
2: Εντάξει, για το καλοκαίρι. Η Βουλή κλείνει στις 31. Έχουμε και σήμερα νομοσχέδιο, έχουμε το Σύνταγμα την Πέμπτη Παρασκευή και την άλλη Δευτέρα. Έχουμε πράγματα και το λέω γιατί και ως κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος πρέπει να είμαι εδώ από το πρωί.
1: Έτσι, είστε πρώτη γραμμή, πρώτη γραμμή.
0: Έτσι, όσοι έχουν υψηλά καθήκοντα, κύριε Κερίδη, έτσι είναι, δεν είναι...
2: Εντάξει, σας ευχαριστώ, αλλά η Βουλή είναι το κέντρο, έτσι, και
0: αλήθεια,
2: όλοι οι συνάδελφοι, οπότε στις 31 θα αποχαιρετιστούμε για τις ολιγοήμερες διακοπές, δεν του αρέσουν
1: πολύ. Ναι, το κέντρο λέτε εσείς ότι είναι, αλλά ο κύριος Τσίπρας είπε ότι αυτή η Βουλή δεν έχει νόημα, είναι απ' έξω, μαζεύει μόνο όσους είναι απ' έξω.
2: Αποφάσισε να καταργήσει τους βουλευτές.
1: Αλλά θα γυρίσει όταν γίνουν εκλογές, έτσι δεν είπε?
2: Ναι. Δεν ξέρω,
1: πώς συμβιβάζονται αυτά τα δύο τώρα που είστε και πολλά χρόνια και καθηγητής και βουλευτής και κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος?
2: Αυτό που συμβαίνει με τον Αλέξη Τσίπρα είναι μοναδικό, νομίζω, στα χρονικά, τα δημοκρατικά μας χρονικά, αυτή η απαξίωση δηλαδή του βουλευτή και ο εξευτελισμός τον οποίο έχει υποβάλει, βεβαίως και με δική τους ευθύνη, τα στελέχη της κοινοβουλευτικής ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ, και αυτή η διάλυση που βλέπουμε στη ζωντανή μετάδοση δεν περιποιεί τιμή. Έχει δημιουργήσει τέτοια προβλήματα. Υπάρχει και θεσμικό πρόβλημα, διότι αν όλοι ακολουθήσουν το παράδειγμα του Καραμέρου και των υπολείπων και παρετούνται, τότε δημιουργείται ένα κενό στη Βουλή, ξέρετε. Δεν θα έχουμε Βουλή των 300, αλλά Βουλή των 250.
0: Ήδη έχουμε Βουλή των 297, κύριε Κερίδη. Να μην το βάλουμε στο τούφο.
2: 94 τώρα και 93 κτλ. Καταλαβαίνετε τα προβλήματα.
0: Πάντως αυτή η κοινοβουλευτική περίοδος, αυτή η περίοδος της τετραετίας, είναι η πιο περίεργη κοινοβουλευτική περίοδος. Έχουμε τους περισσότερους ανεξάρτητους βουλευτές και είναι Βουλή 297 ατόμων. Νομίζω ότι θα διδάσκεται στα πανεπιστήμια μετά από πολλά χρόνια ως ενδεικτική του κλίματος του πολιτικού, το οποίο φαντάζει πιο τοξικό από αυτό που κατά την άποψή μου είναι.
2: Το ζητούμενο είναι πάντοτε η πολιτική ομαλότητα και η σταθερότητα, αλλά τελικά κάποιοι τη δυναμητή ζουν. Είχαμε επίσης πολλούς ανεξάρτητους λίγο πριν τις εκλογές του 12, με τις ανεξαρτητοποιήσεις τότε πολλών βουλευτών.
1: Ναι, είχε φτάσει γύρω στους 60 πλάς τότε.
2: Ναι,
1: σωστά,
2: ναι.
1: Σωστά.
2: Ναι,
1: αλλά και τώρα είναι στους 45 πλάς.
2: Σωστά, ότι το είχαμε αφήσει πίσω μας. Κοιτάξτε, όπου έστρωσαν εκεί θα κοιμηθούν. Περί αυτού πρόκειται. Ένα κόμμα που κυβέρνησε τη χώρα και φιλοδόξησε να γίνει ο έτερος πόλος, να αυτοδιαλύεται με αυτόν τον ατιμωτικό τρόπο.
1: Όλα θα κρυθούν. Άλλωστε, οι πολίτες ελπίζουν ότι όταν πάνε σε κάλπες, όπως είπε και ο Πρωθυπουργός εχθές, σας το επανέλαβε, εκλογές το 27 και μία κάλπη, σωστά? Άρα μέχρι
2: πάντα.
1: Τότε καλό είναι να ζυγίσουν όλοι τι επιλέγουν, και ο κάθε βουλευτής, εγώ λέω, όχι μόνο τα σχήματα που τον εξέλεξαν, και ο κάθε βουλευτής έχει την προσωπική του βουλευτική και πολιτική αξιοπιστία, έτσι δεν είναι?
2: Και σε όλους τους σχηματισμούς. Ναι.
1: Ό,τι μπορεί ο καθένας να ζυγίζει. Είναι άλλο ο Στούμπος, άλλο ο Μουρούτης, άλλο ένας, άλλο άλλος. Δεν γίνεται, εκτός από το να συμμετέχουν στα σχήματα. Έχουμε φτάσει σε εποχές που ξέρουμε τι σημαίνει και προσωπική πολιτική ευθύνη, όχι μόνο η συλλογική.
2: Έτσι, και επειδή είμαστε και μικρή χώρα, ξέρετε, όλοι γνωριζόμαστε εν τέλει και όλα γυρνάνε, κάνουν τον κύκλο τους.
1: Άρα το χθεσινό επιβεβαιώνει, να το πω έτσι, σε μεγάλο βαθμό ότι πάμε για μια μακροχρόνια προεκλογική περίοδο και εκλογές με πλήρη απολογισμό γύρω στην Άνοιξη, ξέρω εγώ, το Μάη του 27, αν τα λέω καλά περίπου.
2: Νομίζω ότι αυτός είναι ο στόχος και αυτό επανέλαβε χθες ο Πρωθυπουργός.
0: Ο πολιτικός σας αντίπαλος, κύριε Κερίδη, θα είναι ο Αλέξης Τσίπρας ο κύριος πολιτικός σας αντίπαλος?
1: Θα έχουν ένα εντός Βουλής και ένα εκτός Βουλής.
2: Ο βασικός πολιτικός μας αντίπαλος είναι ο κακός μας εαυτός. Και τα όποια λάθη, παραλήψεις, ελλείμματα έχουμε. Από εκεί και πέρα επιδιώκει ο Αλέξης Τσίπρας, αλλά βλέπετε ότι παίρνει ένα ποσοστό κατώτερο από αυτό με το οποίο έφυγε. Θα τα δούμε όμως όλα αυτά στο δρόμο προς τις εκλογές και θα δίνουμε τις απαντήσεις που χρειάζεται.
0: Και ο πολιτικός σας στόχος είναι η αυτοδυναμία, επανεπιβεβαιώνεται αυτό, και σε περίπτωση που αυτό δεν επιτευχθεί, υπάρχει εταίρος στην οποία θα μπορούσατε να απευθύνετε προκειμένου η χώρα να έχει σταθερότητα και κυβέρνηση?
2: Ακούστε, η βέλτιστη λύση, με βάση και την πολιτική κουλτούρα μας, συνολικά θα έλεγα, που δυσκολεύεται στις συνεργασίες, είναι η αυτοδύναμη Νέα Δημοκρατία. Αυτοδύναμη Νέα Δημοκρατία δεν σημαίνει λευκή επιταγή, σημαίνει ισχυρή εντολή για να προχωρήσουμε στον δρόμο των μεταρρυθμίσεων, διότι παρά την μεγάλη πρόοδο που έχει σημειωθεί από το 2019 και μετά, το είπα και χθες στην κοινοβουλευτική ομάδα εγώ, οι προκλήσεις είναι μπροστά μας. Η Ελλάδα πρέπει να τρέξει ακόμα πιο γρήγορα, αν θέλει πραγματικά να συγκλίνει σε γρήγορο χρόνο, δηλαδή μέχρι το 2040 με τον μέσο ευρωπαϊκό όρο. Οι επενδύσεις μπορεί να έχουν μια τρομακτική αύξηση και ήδη τρέχουν με σύν 12,5% το πρώτο τρίμηνο του 2026, σύν 85% σε σχέση με το 2019, είναι η μεγαλύτερη αύξηση στην Ευρώπη, αλλά από πολύ χαμηλή βάση. Είμαστε ακόμα κάτω από τον μέσο ευρωπαϊκό όρο σε ποσοστό ΑΕΠ, κοντά στο 19%. Πρέπει να το πάμε στο 23, 24, 25 και να καλύψουμε το επενδυτικό κενό που δημιουργήθηκε την δεκαετία της κρίσης, ώστε ο Έλληνας να είναι πιο παραγωγικός, να δουλεύει λιγότερο και να πληρώνεται καλύτερα. Είναι ο μόνος τρόπος. Ο πλούτος, ξέρετε, δεν νομοθετείται. Αυτό το οποίο διάφοροι πολιτικοί και πολιτικάντιδες διαφημίζουν δεν είναι απόφαση της Βουλής. Αν ήταν, να είστε βέβαιοι ότι θα την είχαν πάρει οι Έλληνες βουλευτές εδώ και χρόνια να γίνουμε πλούσιοι. Ο πλούτος παράγεται και για να παραχθεί χρειάζεται εργαλεία. Και το σημαντικότερο είναι οι επενδύσεις. Για να έρθουν επενδύσεις χρειάζεται αξιοπιστία, χρειάζεται σταθερότητα. Ο Αλέξης Τσίπρας απέδειξε ότι είναι ο άνθρωπος που διώχνει τα χρήματα από τη χώρα. Δεν τα φέρνει.
0: Άρα ένας εκ των πιθανών κυβερνητικών εταίρων απορρίπτεται. Υπάρχει άλλο σε περίπτωση που δεν υπάρξει αυτοδυναμία?
2: Καλά, το έχουμε πει και το έχουμε ξαναπεί ότι σε τέτοια περίπτωση που πάντοτε ο λαός ο κυρίαρχος αποφασίζει, εν τη σοφία του είναι το ΠΑΣΟΚ, με το οποίο έχουμε συγκυβερνήσει την τριετία 12-15 και πολύ αποτελεσματικά. Αλλά από εκεί και πέρα το ΠΑΣΟΚ έχει τα δικά του διλήμματα και αντιφάσεις και πληρώνει το κόστος. Γι' αυτό πήγε και σε μονοψήφιο νούμερο σήμερα μετά την απόφαση του συνεδρίου. Δεν είναι τυχαίο, διότι απομονώνεται από έναν κεντρογενή κόσμο, ο οποίος είναι κόσμος κυβερνητικής ευθύνης και σταθερότητας, και απελευθερώνει όλο αυτό το χώρο εκ νέου να έρθει στο Μητσοτάκη.
1: Κύριε Κυρίδη, με τη δική σας έτσι...
2: Άλλωστε και το παράδειγμα του Χάρη Δούκα δεν είναι ιδιαίτερα πετυχημένο, για να το πω κομψά, στην Αθήνα. Είδατε ότι τα προοδευτικά μέτωπα που οδηγούν.
1: Καλά, μην το πιάσουμε τώρα, μην πάμε στην αυτοδιοίκηση. Ας μείνουμε στην κεντρική διακυβέρνηση. Μου έκανε εντύπωση μια φράση που είπε ο Πρωθυπουργός, αν την κατάλαβα καλά, που λέει: θα έχουμε κυβέρνηση ενός κόμματος, αλλά όχι απαραίτητα ενός χρώματος. Πώς το εξηγείτε αυτό?
2: Ναι, νομίζω ότι αναφέρεται στο γεγονός ότι η Νέα Δημοκρατία είναι η μεγάλη παράταξη, μεγάλη λαϊκή παράταξη, η οποία συγκαταλέγει στους κόλπους της από το παλιό, να πούμε, εξυγχρονιστικό ΠΑΣΟΚ, αν θέλετε, τις παρυφές της Ευρωπαϊκής Σοσιαλδημοκρατίας, μέχρι και τη δεξιά, τη δημοκρατική κοινοβουλευτική πάντα δεξιά, για να μην μπερδευόμαστε.
1: Άρα πιστεύετε ότι είναι πολύ μπλε και έχει και λίγο πράσινο και λίγο πορτοκαλί, ας πούμε, έτσι το καταλαβαίνετε?
2: Κοιτάξτε, οι αξίες της παράταξης είναι αδιαπραγμάτευτες, σταθερές και ακλόνητες. Άλλωστε, γι' αυτό η Νέα Δημοκρατία δεν υπέστη τα διαλυτικά φαινόμενα που είχαν άλλα κόμματα, τα οποία πλήρωσαν βασικά τον λαϊκισμό και τις αντιφάσεις τους. Αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι δεν είμαστε ανοιχτοί και ότι τα προβλήματα από ένα σημείο και μετά δεν έχουν απαραίτητα χρώμα ιδεολογικό, αλλά πρέπει να λύνονται.
1: Εγώ να συμφωνήσω με αυτό, αλλά δεν είναι, θα έλεγα, πολύ της μόδας ο ρεαλισμός. Μια στιγμή όμως, ένα τελευταίο από μένα, σε σχέση με αυτή ακριβώς την προοπτική, εν όψη και της ΔΕΘ, γίνεται πολύ συντόρος, ήδη θα έχουμε πολύ περισσότερο μετά το 15 Αύγουστο, αλλά λέω προς το παρόν, μου κάνει εντύπωση, ο Πρωθυπουργός εχθές δεν στάθηκε πολύ ειδικά σε αυτό, ενώ ο κυβερνητικός εκπρόσωπος κάπως άρχισε να το προσδιορίζει. Δεν νομίζετε ότι είναι λίγο πρόωρο να πέφτουν κάποια νούμερα, ενώ είναι η τελευταία ΔΕΘ και πολλά θα στηθούν ή θα εξαρτηθούν από το ολοκληρωμένο πρόγραμμα που θα παρουσιάσει η δική σας κυβέρνηση, ναι, στην αντιπολίτευση?
2: Υπάρχουν δύο κίνδυνοι εδώ. Ένας είναι να προεξοφλήσει στην ΔΕΘ και εν τέλει να μην έχει τον πολιτικό αντίκτυπο, για να το πω με όρους έτσι συμφέροντος και με κάθε ειλικρίνεια. Και εν τέλει αυτά που θα ανακοινωθούν να θεωρηθούν από κάποιους λίγα.
1: Να κατέβει στον πύχη, ναι.
2: Ναι, χρειάζεται να περιμένουμε. Και το δεύτερο είναι να μπούμε σε μια κατάσχετη παροχολογία, η οποία είναι λάθος. Το είπα και χθες, ότι πάνω απ' όλα οι μεταρρυθμίσεις και οι σκληρές αποφάσεις. Προφανώς υπάρχει ένας κόσμος ευάλωτος που πιέζεται και περιμένει το μέρισμα ανάπτυξης και αυτό κάνουμε. Από την άλλη μεριά χρειάζεται να χρησιμοποιήσουμε μεγάλο μέρος αυτού του μερίσματος ανάπτυξης, της υπεραπόδοσης του προϋπολογισμού και της οικονομίας για να προχωρήσουμε και μεγάλες αλλαγές. Για παράδειγμα, να μειώσουμε το κόστος της εργασίας στην πατρίδα μας που παραμένει πολύ ακριβό. Είδατε, πρέπει να μειωθεί το μη μισθολογικό κόστος της εργασίας. Σήμερα ένας εργαζόμενος που παίρνει 1.000 κοστίζει 2.000 στον εργοδότη, έτσι δεν είναι?
0: Ήδη έχει μειωθεί από αυτή την κυβέρνηση και η φορολογία στην εργασία και οι εισφορές.
2: Εγώ θεωρώ όμως ότι παρόλα αυτά παραμένουμε

0: Επιδόματα, έχει γίνει μεγάλη κουβέντα. Τα επιδόματα δίνονται σε έκτακτες καταστάσεις, περιπτώσεις, όπως είχαμε το COVID.
1: Τώρα 7 χρόνια μετά μπορούμε να δούμε ότι πέρασαμε αλλού.
0: Προκειμένου και σε συνεννόηση και με τους διεθνείς θεσμούς, ακόμα και το ΔΝΤ, ο ΟΣΑ, όλοι λένε μην κάνετε οριζόντιες παροχές, δώστε στους ευάλωτους και ούτω καθεξής. Για παράδειγμα το Fuel Pass. Από εκεί και πέρα έχουμε κάνει οριζόντιες μειώσεις και φόρων, 83 στον αριθμό, και αυξήσεις στους μισθούς, ιδίως δε στους κατώτερους μισθούς. Στον κατώτατο μισθό έχουμε μια αύξηση 42%, θα ξεπεράσει το 50% σε σχέση με το 19, όταν βρεθούμε στην κάλπη και θα πάμε, έχω την αίσθηση, πάνω από τα 950 που είχαμε υποσχεθεί.
2: Μια χαρά. Εντάξει, πρέπει εδώ να δείτε και την αντοχή των επιχειρήσεων, ειδικά των μεσαίων και μικρών επιχειρήσεων.
0: Ακριβώς.
2: Και όχι μόνο των μεγαλύτερων που έχουν τη δυνατότητα να πάνε εκεί τους μισθούς. Οπότε πρέπει να το δείτε και πιο αναλογικά. Πάμε τώρα στα διεθνή, κύριε Κυρίδη. Δεν μπορούμε να μην σας ρωτήσουμε, γιατί έχετε αυτή την ιδιότητα του πολύ επιδραστικού ανθρώπου και γνώστη των διεθνών ισορροπιών και των διεθνών σχέσεων. Πείτε μας, θα ξεμπλέξουμε ποτέ από τους πολέμους στη Μέση Ανατολή αλλά και στην Ουκρανία?
0: Κοιτάξτε, στη Μέση Ανατολή έχουμε βρεθεί σε ένα διανόητο αδιέξοδο, απολύτως βέβαια προβλέψιμους για αυτούς που ξέρουν κατ' ελάχιστον την κατάσταση εκεί. Άλλωστε προειδοποιούσε και η CIA, οι μυστικές υπηρεσίες, άπαντες τον Αμερικανό πρόεδρο, και είναι ένα διέξοδο η διαβουλήση που δεν υπήρχε λόγος να μπλέξουμε. Ήταν ένας πόλεμος επιλογής, να πούμε, του Ντόναλντ Τραμπ, και έφνης βρισκόμαστε με προβλήματα που δεν είχαμε στις 28 Φεβρουαρίου. Δεν είχαμε ποτέ, θα σας έλεγα, από το 79 και μετά. Δηλαδή αυτά τα 47 χρόνια της Ισλαμικής Δημοκρατίας του Ιράν, ουδέποτε το Ορμούζ είχε κλείσει. Και βλέπετε ότι σήμερα αυτό είναι το επίδικο, που είναι και απόδειξη της αποτυχίας της αμερικανικής στρατηγικής. Ή, εν πάση περιπτώσει, ό,τι περνιέται για αμερικανική στρατηγική, γιατί σήμερα βλέπετε αντικρουόμενες δηλώσεις, έναν Αμερικάνο πρόεδρο ο οποίος δεν ξέρει ούτε μπροστά να πάει, ούτε πίσω, ούτε καρότο, ούτε μαστίγιο, και ένα καθεστώς στο Ιράν που μόνο του τα προβλήματα δείχνει να είναι πάρα πολύ έμπειρο στον χειρισμό της αδυναμίας του, γιατί προφανώς
2: το σταθεροποίησε πλήρως ο πρόεδρος Τραμπ με τη στρατηγική του.
0: Και το ανανέωσε, του έδωσε παράταση ζωής εκεί που ήταν υποκατάρρευση, τουλάχιστον για τις επόμενες κάποιες δεκαετίες. Και αυτό είναι το δράμα και του Ιρανικού λαού και των γειτόνων του Ιράν, που υπόκεινται όλη αυτή την πίεση και φθορά, που δεν φταίνε σε τίποτα οι Άραβες του κόλπου, έτσι δεν είναι? Αλλά βεβαίως και η παγκόσμια οικονομία, ο Έλληνας καταναλωτής, ο Ευρωπαίος καταναλωτής, ο Αμερικάνος καταναλωτής.
1: Ο Αμερικάνος καταναλωτής τον ενδιαφέρει, γιατί από χτες, αν τα διάβασα καλά, έχει φτάσει 4,5 δολάρια πάλι το γαλόνι, βέβαια. Αλλά
0: ναι,
1: 4,5 δολάρια για τους Αμερικάνους είναι τεράστια διαφορά. Και νομίζω ότι αυτή είναι η πραγματική πίεση που έχει. Αλλά την ίδια στιγμή έχουμε 10 μέρες με μπόμπες. Τι διάολο γίνεται? Συγγνώμη,
0: να πούμε ότι το πετρέλαιο είναι το απόλυτο φετίχ της αμερικανικής πολιτικής, διότι παίζει πολύ μεγαλύτερο ρόλο από ότι για τον Ευρωπαίο. Στην Αμερική δεν υπάρχουν τα τρένα, δεν υπάρχουν τα μέσα μαζικής μεταφοράς με τον τρόπο που τα ξέρουμε εδώ στην πυκνοκατοικημένη Ευρώπη. Υπάρχουν πολύ μεγάλες αποστάσεις, είναι μια χώρα των προαστίων, έτσι δεν είναι, απλωμένη, όπου κάθε Αμερικανός για να πάει στη δουλειά του κάνει 100 χιλιόμετρα την ημέρα και 200. Μπορεί. Άρα τον επηρεάζει άμεσα στη τσέπη του, και εκεί θα υποστεί πολύ μεγάλη πίεση στις εκλογές που έρχονται, οι οποίες πάνε από το κακό στο χειρότερο για τον Τραμπ. Αλλά έχω την αίσθηση ότι δεν τον ενδιαφέρει πια ούτε η τύχη του Ρεπουμπλικανικού Κόμματος, ούτε τι θα αφήσει πίσω του. Έχουμε μπει σε μια κατάσταση πραγματικά πάρα πολύ επικίνδυνη. Εδώ και κάποιες μέρες, να σας το πω και αυτό, έχει αρχίσει να συζητιέται στην Ουάσιγκτον κάτι πάρα πολύ επικίνδυνο, για να καταλάβετε το που βρισκόμαστε. Τα πυρηνικά. Εάν αρχίσει αυτή η συζήτηση να χρησιμοποιήσουμε δηλαδή ακόμα και πυρηνικά για να κάμψουμε το ηθικό των Ιρανών, καταλαβαίνετε ότι έχει ανοίξει πλέον το κουτί της Πανδώρας. Και αλήθεια, όσο και αν φαίνεται μακρινό, γιατί ξέρετε, ο κόσμος δύσκολα προσαρμόζεται στο καινούριο και δεν θέλει να το αποδεχθεί, και μόνον που γίνεται αυτή η κουβέντα στο παρασκήνιο δείχνει τη χειροτέρευση.
1: Μάλιστα. Μπορεί κάποιος από τους συνεργάτες του Τραμπ να τον συμμαζέψει, πιστεύετε? Γιατί προς το παρόν, από ό,τι φαίνεται, παρά τις κάποιες ενστάσεις για μια σειρά ζητήματα, εσείς τα γνωρίζετε, που είχε βάλει και ο J.D. Van

0: Μέση και εν μέρει ο Ρούμπιο, αυτά έχουν σβήσει πλέον και όλοι παίζουν ό,τι λέει ο ενδεχομένος καινούριος Φαραώ.
1: Κοιτάξτε, το έχουμε πει και άλλη φορά ότι ο τραμ νούμερο 2 είναι διαφορετικός από τον τραμ νούμερο 1, διότι δεν περιστοιχίζεται πια από ανθρώπους του κατεστημένου, να πούμε, του βαθέως κράτους, όπως το παρελθόν που έχουν γνώση και άποψη, αλλά από αυλοκόλακες.
2: Από influencers που έχουν γίνει υπουργοί. Ναι. Διαχειρίζονται τα πυρηνικά, όπως
1: με κάποιες εξαιρέσεις.
2: Με κάποιες εξαιρέσεις.
1: Όπως ο Ρούμπιο. Ο Ρούμπιο είναι ένας σοβαρός άνθρωπος, δεν υπάρχει καμία αμφιβολία. Αλλά ακόμα και αυτοί, διεκδικώντας την επόμενη μέρα, διστάζουν. Νομίζω ότι η κομβική σημασία θα είναι οι ενδιάμεσες του Νοεμβρίου. Εκεί, αν δεν υπάρξει διόρθωση, να πούμε, διότι η Αμερική γι' αυτό είναι και πολύ μεγάλη χώρα και είναι μια πολύ σπουδαία κοινωνία. Είναι γιατί έχει δείξει στην διαδρομή της ιστορίας της ότι μπορεί και αυτοδιορθώνεται. Έτσι δεν είναι? Μαθαίνει από τα λάθη της και προχωράει πιο μπροστά. Αυτό όμως αναπόκειται στον αμερικανικό λαό και θα το δούμε.
2: Και με αυτό να σας ευχαριστήσουμε, κύριε Κερίδη. Μία πολύ γρήγορη ερώτηση των 10 δευτερολέπτων. Υπάρχει έστω μισή χαραμάδα να αποκλιμακωθεί ο πόλεμος στην Ουκρανία? Γιατί βλέπουμε αντί να αποκλιμακώνεται να εντείνεται και από τις δύο πλευρές.
1: Νομίζω ότι έτσι θα πάει το 26. Ο Πούτιν δεν είναι διατεθειμένος και κινδυνεύει, εάν σταματήσει εδώ, να υποστεί τεράστια κριτική στο εσωτερικό ότι όλα αυτά τα έκανε για τίποτα, και κατά συνέπεια δεν βλέπω τις προϋποθέσεις, παρόλο που υπάρχει μεγάλη εξάντληση και στους μεν και στους δε.
2: Σας ευχαριστούμε πολύ, κύριε Κερίδη.
0: Θα σας ξαναπασχολήσουμε, νομίζω, γιατί το καλοκαίρι θα
2: εξαιρετική συζήτηση. Εξαιρετική συζήτησή μας, όπως πάντα, ο κύριος Δημήτρης Κερίδης, βουλευτής του Βορείου Τομέα της Νέας Δημοκρατίας, κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος και καθηγητής στο Πάντιο Διεθνών Σχέσεων. Να πάμε σε διαφημίσεις. Να πάμε.